0: ενώ στην Αθήνα με τη μητέρα του και την αδερφή του το 1932 και έπειτα από το χωρισμό των γονιών του και λίγα χρόνια αργότερα του 1938, ο πατέρας του πεθαίνει σε αεροπορικό δυστύχημα. Γεγονός το οποίο με το συνδυασμό βέβαια με την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου επιφέρει μεγάλες οικονομικές δυσχέρειες στην οικογένειά του και αναγκάζεται ο Χατζηδάκης να εργαστεί ως φορτωτής στο λιμάνι του Πειραιά, παγοπόλη στο εργοστάσιο του ΦΙΚΣ, υπάλληλος σε φωτογραφείο, βοηθός νοσοκόμου στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο. Συγχρόνως επεκτείνει και τις μουσικές του γνώσεις παρακολουθώντας ανώτερα θεωρητικά μαθήματα με τον Μενέλαο Παλάντιο, ο οποίος είναι μια πολύ σημαντική μορφή της ελληνικής εθνικής μουσικής σχολής, έτσι για όσο δεν το ξέρετε, την περίοδο 1940-43 και ενώ ξεκινάει και σπουδές φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, τις οποίες βέβαια όμως δεν ολοκληρώσε ποτέ. Τα περισσότερα του χρόνια θα τα περάσει στο Παγκράτη. Την ίδια περίοδο συνδέεται με άλλους καλλιτέχνες διανοούμενους, μεταξύ των οποίων ο Νίκος Γκάτσος, η ποιήτης Γιώργος Εφέρης, Οδυσσέας Ελίτης, Άγγελος Σικυλιανός και ο ζωγράφος Γιάννης Τσαρούχας. Η πρώτη του εμφάνιση του Χατζηδάκη ως συνθέτης πραγματοποιείται το 1944 με τη συμμετοχή του στο έργο «Τελευταίος ασπροκόκορας» του Αλέξη Σολομού στο Θέατρο Τέχνης του Κάρολου Κούν. Στη σχολή του Θεάτρου Τέχνης ο Χατζηδάκης θα παρακολουθήσει και κάποια μαθήματα υποκριτικής, αν και τελικά ο Κούν θα τον αποτρέψει. Η συνεργασία του με το Θέατρο Τέχνης θα διαρκέσει περίπου 15 χρόνια και θα αποφέρει βέβαια ένα σημαντικό αριθμό έργων του σύγχρονου θεάτρου. Ο Γυάλινος Κόσμος το 1946, Αντιγόνη το 47, Ματωμένος Γάμος το 48, Λεωφόρο Πόθος το 48 πάλι, ο Θάνατος του Εμποράκου και άλλα πολλά θα τα πούμε και στην πορεία.
1: Μελίνα Μερκούρη, Μάνος Χατζηδάκης, το τραγούδι που έχει ακουστεί στις περισσότερες χώρες του κόσμου. Αν αυτό το τραγούδι και αυτός ο συνθέτης το είχαν γράψει στην Αμερική, θα είχαν γίνει πάμπλουτοι. Είναι τα παιδιά του Πειραιά.
0: Το 1960 κιόλας, βραβείο Όσκαρ για το τραγούδι αυτό, ταινία του Ζιλντασέν, ποτέ την Κυριακή, από τα εμπορικότερα τραγούδια.

δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πώς, ξέρω πώς θα το δονειρεύτω. Πετρά διαβάζω στο λαιμό και μια χά, και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ στο λιμάνι σαβγό κάποιον.

0: Sport FM 94,6, αφιέρωμα στο Μάνο Χατζηδάκη.
1: Θα μας πεις και εσύ πολλά πράγματα.
0: Αυτά που έχεις πει. Μπορεί,
1: ναι. Θα ακούσουμε τώρα με Γρηγόρη Μπηθηκότση ένα τραγούδι που είναι και η στίχη του Χατζηδάκη και η μουσική βεβαίως. Ηχογράφηση το 1963 στον Μπουζούκινο Γιώργος Ζαμπέτας, Δήμος Μούτσης, Φυσαρμόνικα, και ακούστηκε για πρώτη φορά ως ορχιστρικό θέμα το 56 θεατρική παράσταση Πλούτος του Αριστοφάνη. Το ανέβασε στο Θέατρο Τέχνης. Το τραγούδι αργότερα θα εμφανιστεί με στίχους για πρώτη φορά στη μουσική παράσταση Μαγική Πόλη του 63.
0: Σε όλα τα τραγούδια, σχεδόν σε όλα τα τραγούδια, στις πρώτες εκτελέσεις, το μπουζούκι είναι ο...
1: Ναι. Τον είχε σολίστα του και τον είχε παντού μαζί. Και στις Κάνες όταν πήγανε μαζί με τη Μερκούρη και το Ντασέν, Ζαμπέτας μαζί, παντού.
0: Και ο Μάνος Χατζηδάκης μου είχε πει για τον Ζαμπέτα ότι του στέλνω το τραγούδι σε ένα demo και μου επιστρέφει το τραγούδι μαγικό. Όταν αυτός βάζει μετά το μπουζούκι.
1: Τα παιδιά του Πειραιά το έπαιξε πρώτο στο Ζαμπέτα το τραγούδι. Τον φώναξε σπίτι του. Το είχαμε πει και τότε που κάναμε αφιέρωμα στο Ζαμπέτα. Μου το έχεις πει και εσύ ότι του έπαιξε το πιάνο τα παιδιά του Πειραιά και ο Ζαμπέτας τρελάθηκε. Του λέει: έχω ακούσει τραγούδια. Τέτοιες νότες δεν έχω ξανακούσει. Του λέει: αυτό το τραγούδι λέει, μου μυρίζει εκατομμύρια. Και όπως και έτσι έγινε. Όπως και έτσι και έγινε.
0: Απλώς, όπως είπαμε και στην αρχή, ήταν σε λάθος χώρα.
1: Ναι. Η κυρά λοιπόν με τον Γρηγόρη Μπηθηκότση.
0: Γρηγόρης Μπηθηκότσης, Μάνος Χατζηδάκης, η κυρά.

0: Το επόμενο τραγούδι είναι «Τώρα που πας στην ξενιτιά». Είναι, θα το ακούσουμε εμείς από την Μαρία Φαραντούρη. Το έχει πρώτο ηχογραφήσει
1: μεγάλη συνεργασία με τη Μούσχουρη, ναι, έχουν κάνει, όπως και με το Νίκο Ογκάτσο.
0: Ο Νίκος Ογκάτσος έχει γράψει τα λόγια, ο Μάνος Χατζηδάκης στη μουσική. Είναι από τον δίσκο στη Ρωμαϊκή Αγορά.

0: Είστε συντονισμένοι στο Sport FM στο 94,6. Σας το επαναλαμβάνω για να μην κάνετε λάθος. Ακούμε ένα αφιέρωμα στον Μάνο Χατζηδάκη, η Μαρία Παταμιάνου, ο Χάρης Ολεβέντης, ο Καραμπουζουκλής. Οι λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις ετοίμασαν για σας αυτό το αφιέρωμα. Θα ακούσουμε αρκετά τραγούδια μέχρι τις 5. Να είστε εδώ συντονισμένοι.
1: Να πούμε και μια καλησπέρα σε όλους αυτούς που στέλνουν μηνύματα.
0: Είναι πολλά τα μηνύματα.
1: Να
0: θα ασχοληθούμε αργότερα.
1: Στη φίλη μου την Εύφη μας ακούει από
0: γεια
1: το
0: Γεωργίτσι.
1: Ναι. Και τι θα ακούσουμε τώρα.
0: Αγάπη μέσα στην καρδιά, Χαρούλα Αλεξίου.
1: Είναι ένα τραγούδι σε στίχους του Νίκου Γκάτσο, διεύθυνση ορχήστρας ο Θόδωρος Αδερφενιώτης, ηχογράφηση του 1972. Το τραγούδι ακούστηκε για πρώτη φορά από τη Δήμητρα Γαλάνη στο δίσκο με τίτλο «Της γης του χρυσάφι» του 1971. Ο Χατζηδάκης την Αλεξίου την κάλεσε για να συνεργαστούν για κάποιες εμφανίσεις στο Σύριο το 1987. Τη ζήτησε να έρθει και να ερμηνεύσει τραγούδια δικά του αλλά και άλλων. Εκεί λέει λοιπόν ότι μπόρεσε και την άκουσε καλά. Και εκεί διαπίστωσε πως η Αλεξίου είναι φτιαγμένη από υλικό που γίνονται οι μεγάλες τραγουδίστρες. Με χμαλώτησε, λέει, και την απείλασα όσο πιο πολύ σχεδόν ιδιωτικά. 20 μέρες, λέει, τραγουδώντας μες στο χώρο μου, στο φωτεινό Σύριο.
0: Ο Μάνος Χατζηδάκης ήταν ερωτευμένος με την Χαρούλα Αλεξίου ως φωνή, αλλά πιο πολύ ήταν ερωτευμένος με την Φλέρι Νταντονάκη. Θα την ακούσουμε σε κάποιο τραγούδι αργότερα. Μια τραγουδίστρια η οποία αναγκάστηκε ο Μάνος να πάει στην Αμερική για να ηχογραφήσει μαζί της αρκετά τραγούδια και δεν ηχογράφησε μόνο δικά του, ηχογράφησε και άλλα τραγούδια. Ο ίδιος επιμελήθηκε και Τσιτσάνη που τραγούδησε η
1: Μήπως ότι
0: Φλέρι.
1: Δεν ήρθε ποτέ.
0: Δεν ήρθε ποτέ.
1: Δεν
0: ήρθε ποτέ.
1: Δηλαδή, ό,τι τραγούδια της έδωσε και ό,τι ηχογράφησε.
0: Πήγε ο Χατζηδάκης με συνεργείο στην Αμερική και ηχογράφησαν ουσιαστικά με ένα πιάνο είναι οι ηχογραφήσεις όλες αυτές. Φοβερή, θεωρούσε πολύ μεγάλη τραγουδίστρια, ίσως την κορυφαία τραγουδίστρια μετά την Μαρή Κανίνου που και αυτή του άρεσε πάρα πολύ. Και για όσους δεν το γνωρίζουν και τη Βούλα Καραχάλιου, αυτή που μετά στα παιδιά από την Πάτρα έκανε κάποια τραγούδια και τα λοιπά και σταμάτησε την καριέρα της πολύ γρήγορα για να αφοσιωθεί στην οικογένειά της και στα υπόλοιπα. Την διάλεξε ο Χατζηδάκης, με έστειλε εμένα προσωπικά να τη βρω, τη βρήκα, κάνανε δύο τραγούδια και μετά έκανε πίσω η Καραχάλιου και σταμάτησε το τραγούδι. Πάμε, αγάπη μέσα στην καρδιά. Νίκος Γκάτσος, Χαρούλα Αλεξίου, Μάνος Χατζηδάκης.

0: Λοιπόν, σε ένα πολύ διάσημο τραγούδι του Πάνου Χατζηδάκη, πάμε στο...
1: Τα τραγούδια του Χατζηδάκη, ψάχνοντας, όπως είμαι και εσύ, τα έχουν πει τόσοι πολλοί. Στα συγκεκριμένη περίπτωση, τώρα θα ακούσουμε πάλι πρώτη εκτέλεση. Τα στα περισσότερα έχουμε τις πρώτες εκτελέσεις.
0: Με τη ζωή Φυτούση.
1: Και έχει γράψει και τους στίχους
0: ο Μάνος Χατζηδάκης.
1: Φέρτε μου ένα μαντολίνο, έτσι.
0: Ναι, ένα μαντολίνο που δεν είναι το μαντολίνο του Κορέλη.
1: Εντάξει, θα το πεις.
0: Πάμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στο δικό με μπογιά.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
3: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Άκτορ τα δίνουν όλα για να πάρουν προβάδισμα στη μάχη του τίτλου και ο Big Winsport FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Απόψε στις 9 τα φώτα πέφτουν στο ΣΕΦ, όπου οι ερυθρόλευκοι του Γιώργου Μπαρτζόκα φιλοξενούν τους πράσινους του Εργίνα Ταμάν, με τους αιώνιους να έχουν τον ίδιο στόχο. Νίκη που θα τους φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Απολαύστε το απόλυτο μπασκετικό ντέρμπι σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη και μείνετε συντονισμένοι για σχόλια και αναλύσεις μετά τη λήξη του αγώνα, μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ απόψε στις 9 στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: το 1946 καταγράφεται και η πρώτη του εργασία για τον κινηματογράφο στην ταινία «Αδούλωτη Σκλάβη», και στα επόμενα χρόνια βέβαια συνθέτει και μουσική για πολλές ελληνικές και ξένες ταινίες. Ειδικά για τη μουσική της ταινίας «Το ποτάμι» το 1959, ο Μάνος Χατζηδάκης θα κερδίσει και το μουσικό βραβείο στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Κινηματογραφικό είναι, σε ταινία είναι και αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε. Πρώτη εκτέλεση, πρώτη φορά ακούστηκε λοιπόν από τη Μελίνα Μερκούρη στην ταινία του Μιχάλη Κακογιάννη, το «Στέλλα», το 1955, που έχει γράψει και τους στίχους.
1: Στίχη λοιπόν Μιχάλης Κακογιάννης, Μελίνα Μερκούρη, «Αγάπη που έγινες δίκοπο μαχαίρι», μουσική Μάνος Χατζηδάκης.

0: Να που πολλές φορές ένας ηθοποιός μπορεί να πει καλά ένα τραγούδι.
1: Μερκούρη, το τραγούδι του Χατζηδάκη τα λέει πάντα πολύ καλά. Το 1950 θα αποτελέσει ιδρυτικός τέλεχος και καλλιτεχνικός διευθυντής του ελληνικού χοροδράματος της Ζάλλους Μάνου, όπου εκεί θα παρουσιάσει και τα 4 μπαλέτα του. Το 1950 Μαρσίες, 6 λαϊκές ζωγραφιές. Το 1951 το Καταραμένο Φίδι, πάλι το 51 και η Ερημιά το 58.
0: Καλλιτεχνικός διευθυντής που υπήρξε σε πολλά πράγματα. Υπήρξε στην ελληνική ραδιοφωνία, καλλιτεχνικός διευθυντής στο ιστορικό τέταρτο πρόγραμμα, στο τρίτο πρόγραμμα. Έκανε πάρα πολλά πράγματα εκεί. Θυμάστε και τη Λιλικούπολη. Καλλιτεχνικός διευθυντής υπήρξε και στο πρώτο θέατρο, στο Εγάλεο, εκεί που η Γιάννα Χριστόγλου έκτισε ένα θέατρο
1: με πολύ κόπο.
0: Με πολύ κόπο. Εγώ τον πήρα από το χέρι, τον πήγα στο Εγάλεο. Δεν είχε ξαναπάει σε αυτή την συνοικία. Την αγάπησε τη συνοικία. Έγινε καλλιτεχνικός διευθυντής στο τότε θέατρο. Δεν δέχτηκε να πάρει το όνομά του το θέατρο και έτσι το θέατρο πήρε το όνομα του Αλέξη Μινωτή κατόπιν υποδείξεως δικιάς του. Η πρόταση ήταν για να πάρει το όνομα το δικό του το θέατρο στο Εγάλεο, αλλά αυτός αρνήθηκε και είπε ότι πολύ σημαντικά πράγματα έχει κάνει ο Αλέξης Μινωτής και νομίζω ότι αυτός πρέπει να πάρει το όνομα στο θέατρο. Έτσι και έγινε. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος λειτουργούσε με το συναίσθημα, λειτουργούσε πάρα πολύ με το ένστικτο και
1: με αυτό, πολύ χιούμορ, μου έχεις πει και εσύ.
0: Με πάρα πολύ χιούμορ.
1: Μόνιμο πρόβλημά του ότι ήταν καθυστερημένος.
0: Και μόνιμο πρόβλημα των άλλων που έπρεπε να είναι πολύ συντονισμένοι επάνω του για να καταλάβουν αυτά που έλεγε και το χιούμορ του.
1: Αυτός αργαζόταν σε πάρα πολλές του δηλώσεις. Βλέπω ότι αυτός αργάζεται και μου έχει πει και πάρα πολύ ωραία και αστεία περιστατικά με το θέμα του που καθυστερούσε συνέχεια. Ίσως να τα πούμε και στην πορεία. Νανά Μουσχούρη.
0: Νανά Μουσχούρη, Νίκος Γκάτσος. Τα λόγια ο Νίκος Γκάτσος. Η Νανά Μουσχούρη, είσαι ένα περιστέρι.

0: Θα πάμε στον κύριο Αντώνη.
1: Που το έχουμε πολύ και διάφορο, αλλά πολύ νομίζω διάφορο ότι.
0: Ο καλύτερος από όλους είναι ο Στέλιος Χατζηδάκης.
1: Το λέει πάρα πολύ καλά. Στίχοι λοιπόν Μάνος Χατζηδάκης, ηχογράφηση το 1961. Στο Μπουζούκι, σε αυτήν την ηχογράφηση είναι ο Μανώλης Οχιώτης. Ο Μάνος Χατζηδάκης είναι στο πιάνο. Το τραγούδι, βέβαια, να πούμε ότι για πρώτη φορά ακούστηκε στο τρίτο φεστιβάλ τραγουδιού από την Ανάτη Μουσχολή το 1961.
0: Το είπε και ο Μπηθηκότσης, αλλά νομίζω ότι ο Στέλιος Χατζηδάκης.
1: Ναι, το λένε πολύ καλά με τη Μαρινέλα.

0: Ακούσαμε λοιπόν και τον κύριο Αντώνη με τον Στέλιο Κατσατζίδη και την Μαρινέλα.
1: Το 1950 λοιπόν και παράλληλα με το ελληνικό χοροδράμα, η τραγουδός Μαρίκα Κοτοπούλη θα αναθέσει τον Μάνο Χατζηδάκη τη σύνθεση της μουσικής για τις χοηφόρες το 1950, όπως είπαμε, από την Ορέστια του Ισχύλου. Το γεγονός αυτό θα αποτελέσει και την αρχή της ενασχόλησης του Χατζηδάκη με πολλές αρχαίες τραγωδίες αλλά και κωμωδίες, μεταξύ των οποίων πάρα πολύ γνωστές είναι η Μύδια το 56, Κύκλοπας το 59, Βάκχες το 62, Εκκλησιάζος το 56, η Λυσιστράτη το 57 και η Όρνηθος το 59. Την ίδια εποχή ο Μάνος Χατζηδάκης θα συνεργαστεί και με τον Άγγελο Σικελιανό προκειμένου να συνθέσει τη μουσική για την τελευταία τραγωδία του Ιπποκράτη.
0: 7 τραγούδια θα σου πω. Το πρώτο τραγούδι σε ημέρη Λος, λόγια του Μιχάλη Κακογιάννη. Εμείς το έχουμε από την Βούλα Ζουμπουλάκη. 7 τραγούδια θα σου πω. Μιχάλης Κακογιάννης, Μάνος Χατζηδάκης.

0: Πάμε πάλι σε Γκάτσο. Ο Νίκος Γκάτσος και ο Γρηγόρης Μπιθικότσης με τον Μάνο Χατζηδάκη κάνανε ένα από τα πολύ,
1: πολύ
0: καλά τραγούδια, το «Μίλησέ μου».
1: Πρώτη εκτέλεση Μπιθικότσης το 69 στο δίσκο του «Επιστροφή». Ναι.

0: Λοιπόν, θα πάμε σε ένα τραγούδι που το έχουν πει πάρα πολύ.
1: Πάντως όλα τα τραγούδια που έχει γράψει μουσική ο Μάνος Χατζηδάκης, όταν τα ακούς, το έλεγα και όταν φτιάχναμε τη λίστα, ότι σου δημιουργούν έτσι μια ψυχική, μια ψυχική ανάταση.
0: Μια εφορία.
1: Ναι, ναι.
0: Οδός ονείρων.
1: Οδός ονείρων, ναι, είναι ένας πολύ σημαντικός σταθμός στο έργο του Χατζηδάκη. Και για το θέατρο βέβαια αποτελεί ακόμα έτσι αυτό η παράσταση Οδός Ονείρων το 62 σε σκηνοθεσία του Αλέξη Σολομού. Πρωταγωνιστής είναι ο Δημήτρης Χόρν. Το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, πρώτη εκτέλεση,
0: το... είναι από τον Γιώργο Μαρίνο.
1: Ναι, είναι από τον Γιώργο Μαρίνο. Το έχει πει βέβαια και η Μούσχορη.
0: Επιλέξαμε όμως να το ακούσουμε από την Φλέρη Νταντονάκη, γιατί είναι πολύ σπάνιο να ακουστεί στο ελληνικό ραδιόφωνο η Φλέρη Νταντονάκη. Δεν ακούγεται, δεν την παίζει κανείς. Για τον Μάνο Χατζηδάκη, η μεγαλύτερη Ελληνίδα τραγουδίστρια, νομίζω ότι πρέπει να την γνωρίσουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Ο Big Winsport FM κλείνει τα 30 του χρόνια και γιορτάζει. Το πάρτι που όλοι περιμένατε είναι γεγονός και την Δευτέρα από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα θα γίνει το μεγάλο reunion. Εκπέμπουμε ζωντανά από τον Bolivar στην Ακτή του Ήλιου και θα ακουστούν ξανά όλες οι αγαπημένες φωνές των τριών δεκαετιών μας, θα αναβιώσουν on air παλιές αγαπημένες εκπομπές και από τα μικρόφωνα θα παρελάσουν παλί και νέοι σε μια πολύ ωραία ραδιοφωνική γιορτή. Ξανασμίγουν οι παρέες που έγραψαν ιστορία για να μας αφηγηθούν τις δικές τους ιστορίες που τους ενώνουν με τους 94,6. Θα είναι όλοι εκεί. Θα είμαστε όλοι εκεί, στο Bolivar, στην Ακτή του Ήλιου. Δευτέρα στις 10 το πρωί, ο Big Winsport FM διοργανώνει το μεγαλύτερο ραδιοφωνικό πάρτι. Απολαύστε το μαζί μας.
0: Big Winsport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, Sport FM 94,6, Μαρία Ποταμιάνου, Χάρης ο Λεβέντης ο Καραμπουζουκλής, λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις, ένα αφιέρωμα στον Μάνο Χατζηδάκη.
1: Στέλνουν μηνύματα πάρα πολύ και βλέπω και νερά παιδιά που λένε κάτι στη χουρική ποιότητα και τα λοιπά. Θέλετε να ακούσετε το αστείο της ιστορίας, ότι το Υπουργείο Παιδείας είχε προκηρύξει ένα διαγωνισμό για καθηγητές μουσικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Και ακούστε εδώ το αστείο. Απαγόρευσαν στους διαγωνιζόμενους να μεταχειριστούν τραγούδια του Χατζηδάκη. Είχαν επιλέξει μόνο προσευχές και πατριωτικά εμβατήρια. Πας με το λοιπόν, ο Χατζηδάκης απαντάει πάντα με το χιούμορ που είχε ότι πολύ σωστά έκανε, λέει, το Υπουργείο Παιδείας. Έτσι κι αλλιώς, λέει, τα δικά μου τα τραγούδια διδάσκουν την ανυπακοή και την παντοδυναμία στις πράξεις των νέων. Καλό είναι λοιπόν, λέει, οι νέοι αυτά να μην τα γνωρίζουν. Νομίζω, λέει, πως η Εξεταστική Επιτροπή στάθηκε στο ύψος της και απαγόρευσε ό,τι αναζωογονεί τους νεανικούς οργανισμούς. Απαγόρευσαν τα τραγούδια του Χατζηδάκη.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Καλό το φεγγάρι είναι κόκκινο, στίχη μουσική Μάνος Χατζηδάκης, το πρώτο τραγούδισε η Μούσχουρη, αμέσως μετά το είπε ο Βασίλης Ολέκας, αλλά η πιο πρόσφατη ανακάλυψη του Μάνου Χατζηδάκη ήταν ο Ηλίας Λιούγκος, μετά το Βασίλη Λέκα, τον παρέλαβε και του έδωσε πάρα πολλά τραγούδια, μια φοβερά απαλή και όμορφη φωνή. Ο Ηλίας λέει το φεγγάρι είναι κόκκινο, από την μεγάλη συλλογή του Μάνου στη Ρωμαϊκή Αγορά.

0: τεράστια φωνή ο Ηλίας Λιούγκος αρνείται να μπει στο σύστημα και γι' αυτό δεν το ξέρει πολύ ο κόσμος και καλά κάνει. Γεια σου Ηλία, να είσαι καλά όπου και αν είσαι. Λοιπόν, πάμε σε ένα κινηματογραφικό.
1: Πολλά κινηματογραφικά, πολλά και με την Αλέκη Βουγιουκλάκη, πολλές ταινίες, χτύπω το βάρδι στην Δανία, Αλέκη στο ναυτικό, μουσική σε όλα αυτά τα έργα είναι του Χατζηδάκη, όπως και αυτό που θα ακούσουμε, με την πολύ καλή φωνή του Χόρν, βέβαια, του Δημήτρη Χόρν, Μαροκοντού μαζί του.
0: Αλίμονο στους νέους είναι η ταινία,
1: ναι, ναι.
0: Είναι του Αλέκου Σακελάριου, έχει γράψει και τα λόγια ο Αλέκος Σακελάριος για αυτό το τραγούδι.
1: Και είναι ωραίο και πολύ ερωτικό τραγούδι.
0: Μάνος Χατζηδάκης.
1: Πες μου μια λέξη.

0: Sport FM 94,6. Αφιέρωμα στο Μάνο Χατζηδάκη.
1: Να χαιρετήσω τη φίλη μου τη Μαριαλένα και τον Δημήτρη και να τους πω καλώς δεχτήκανε το καινούριο το μωρό τους.
0: Τον καινούριο γάβρο.
1: Ναι, τον καινούριο γάβρο, την Τετάρτη γεννήθηκε.
0: Να πούμε και χαιρετισμού στη Βλάχα.
1: Η Βλάχα ακούει κανονικά. Ναι. Δεν έχει πρόβλημα. Έφεσαι ένα λέει Βλάχα, δεν ξέρω να το καταλάβεις. Λοιπόν, το 1966 ο Μάνος Χατζηδάκης θα επισκεφθεί την Αμερική προκειμένου να ανεβάσει τον Broadway με το Zelda Sen και τη Μελίνα Μερκούρη τη θεατρική διασκευή του Ποτέ την Κυριακή. Ο τίτλος για τον Broadway ήταν η Λέα Ντάρλινγκ. Κατά την παραμονή του στην Αμερική, εκτός από πάρα πολλά άλλα που θα διαπιστώσει, που πολύ, με πολύ χιούμορ ας πούμε τα λέει και στην δηλώση του αργότερα, έρχεται σε επαφή με την pop και τη rock αμερικάνικη μουσική σκηνή. Γεγονός που έχει και σαν αποτέλεσμα την ηχογράφηση του κύκλου των τραγουδιών του Reflection σε συνεργασία με το συγκρότημα New York Rock and Roll Ensemble. Παράλληλα βέβαια θα ξεκινήσει και τη σύνθεση λιμπρέτων για τα τρία μουσικά έργα της Μεταμορφώσεις, την όπερα για πέντε και τον Τελικανή. Ενώ θα ηχογραφήσει και το Χαμόγελο του Τσοκόντα, το οποίο είναι ένα από τα περισσότερα γνωστά του έτσι έργα ορχιστρικά.
0: Έχουμε κάτι κοινά, έλεγε για τον Άκη Πάνου και μας χωρίζουν κι άλλα. Εγώ γεννήθηκα στην Ξάνθη και ήρθα στην Αθήνα. Αυτός γεννήθηκε στην Αθήνα και πήγε στην Ξάνθη. Και έλεγε κι άλλα πολλά για τον Άκη Πάνου, τον οποίο αγαπούσε και τον πίστευε πάρα πολύ.
1: Πολύ το Ζαμπέτα και τον Άκη Πάνου πάρα πολύ.
0: Τον Άκη Πάνου, ο οποίος όταν ήρθε στην Αθήνα, με φωνάζει και μου λέει: θέλω να πας στο. Το τραγούδι που θα παίξουμε δεν έχει καμιά σχέση με αυτά που λέω και είναι το.
1: Το μπέρδευσε.
0: Το μπερδεύτηκε ο Χάρης.
1: Τι πιότα, πιότα. Τι παιδί.
0: Είναι το Άχβρε Παλιομισοφόρια. Κινηματογραφικό με τον Γρηγόρη Μπιθικότσι. Να ολοκληρώσω. Μου λέει: θα πας στο Επιγόντος να βρεις τον Άκη Πάνου, να τον αφαίρεις στο Σύριο να κάνουμε το δίσκο. Πήγα πράγματι εκεί. Με τον Θοδωρή Μανίκα, ο οποίος έκανε την παραγωγή εκεί στο Επιγόντος. Ηχογραφήσαμε το Επιγόντος με τον Άκη Πάνου και το βγάλαμε στο Σύριο. Ήταν η μοναδική εταιρεία που θα δεχόταν ο Άκης Πάνου να πάει. Πίστευε πάρα πολύ στο Χατζηδάκη. Πίστευε ότι.
1: Δεν ήταν και εύκολο ο Άκης Πάνου.
0: Γουστάρει και πολύ τους καλλιτέχνες, γουστάρει τη μουσική και μόνο με αυτόν θα συνεργαζόταν και μόνο με αυτόν συνεργάστηκε δηλαδή.
1: Αυτό το λέει ο Ζαμπέτας πολλές φορές που το έχω διαβάσει, ότι πόσο σωστός, πόσο εντάξει ήταν με τους συναδέλφους του. Για πολύ σοβαρά πράγματα από τις ηχογραφίες μέχρι τις πληρωμές που έκανε.
0: Θέλω να σας πω, να φανταστείτε δηλαδή ότι την εποχή εκείνη το μεγαλύτερο όνομα της NBI που είχε το Σύριο ήταν ο Αντίπας ας πούμε και έπαιρνε ένα τσουβάλι λεφτά για να κάνει ένα δίσκο για να κάνει μια μεταγραφή από μια εταιρεία στην άλλη. Ο Χατζηδάκης απέτησε και πέτυχε στον συγχωρημένο τον Καϊάφα να πληρώσει τον Άκη Πάνου τρεις φορές σαν να πλήρωνε τον Αντίπα, δηλαδή ένα εκπληκτικό πράγμα.
1: Πάνω,
0: κάτι που δεν μπορούσε να γίνει σε καμιά άλλη εταιρεία. Και γι' αυτό δημιουργήθηκε και ο Σύριος, γιατί ήταν για αυτούς που παρήγαν πολιτισμό, που κάνανε μουσική και που ήθελε ο Χατζηδάκης να τους έχει όλους κοντά τους. Από τους Χάνομαι γιατί Ρεμβάζω, που ήταν ένα μουσικό συγκρότημα, μέχρι τις Δυνάμεις του Αιγαίου και ό,τι άλλο κυκλοφορούσε σε ποιότητα και σε πολύ καλή μουσική στην Ελλάδα. Ο Μάνος Χατζηδάκης το μάζευε, το έφερνε στο Σύριο και το ηχογραφούσε και ας μην μπούλαγε ούτε ένα CD.
1: Μαζί συνεργαστήκατε 4 χρόνια.
0: Τέσσερα χρόνια.
1: Ήσασταν μαζί.
0: 4 χρόνια ήμουνα στην δούλεψή του.
1: Μαζί. Καλά, και αυτός έτσι λέει. Εγώ υπάλληλος λέει, ήμουνα πάντα.
0: Υπάλληλοι, ήμασταν υπάλληλοι του.
1: Λέει δε εκπληκτικά. Δε, όπως μου το έχεις πει και εσύ, λέει εκπληκτικά ο ίδιος ότι ταξίδευσα, λέει πάρα πολύ. Και αυτό λέει βέβαια με βοήθησε να, πέρα από τη δουλειά του, με βοήθησε λέει, να αντιληφθώ πως η βλακεία δεν είναι λέει, αποκλειστικό του τόπου μας προϊόν. Όλα τα πράγματα, έλεγε τόσο σοβαρά πράγματα με πάρα πολύ χιούμορ.
0: Ας μην μου θυμίζει τα ταξίδια, διότι όταν ήταν να πάμε ταξίδι. Δεν υπήρχε περίπτωση να πετύχουμε αεροπλάνο. Πλοίο, καράβι, ούτε μία στο εκατομμύριο. Δηλαδή, αναγκαζόμασταν να πληρώναμε τα εισιτήρια για να πάμε, παραδείγματος χάρη, στη Γαλλία. Πληρώναμε εισιτήρια, πληρώναμε αεροπορικά, πληρώναμε οτιδήποτε και στο τέλος πηγαίναμε με αυτοκίνητα. Γιατί δεν πετυχαίναμε ποτέ καμιά
1: πτήση. Μου λες ήταν πάρα πολύ φίλος και με τον Καραμαλή.
0: Ναι, με τον Καραμαλή και με τον
1: Χώρο. Και το είχε δώσει ραντεβού μια φορά στον Αστέρα της Βουλιαγμένης. Mm-hmm. Μονίμως καθυστερούσε, λέει, και μου είπε τον είχε πάρει τηλέφωνο Λαμπρή.
0: Είναι γεγονός ότι αν πετύχαινε τη μέρα.
1: Τη μέρα,
0: δηλαδή. Ήταν μέσα στον προγραμματισμό.
1: Σε εκείνο το ραντεβού, λέει, όμως έβαλε 10 ξημητήρια, πήγε στην ώρα του, πήγε 1:27. Και ο Καραμαλής ήταν 1:30. Και ο Χατζηδάκης Περιχάρης του λέει: Είμαι όχι απλώς τυπικός, όχι απλώς στην ώρα μου. Και τι του είπε ο Καραμαλής? Άμα είναι άρχισε με μία κόκκινη κάλτσα και μία άσπρη, ας αργήσει καλύτερα.
0: Υπάρχει αυτή η Ελλάδα, αδελφέ, που μας στέλνει το μήνυμά σου από το Μπανκόκ. Μπορείς να τη βρεις, μπορείς να την ψάχνεις. Υπάρχει πάντα αυτή η άλλη Ελλάδα. Δεν είναι μόνο αυτή που ακούμε σήμερα στο ραδιόφωνο, υπάρχει και αυτή. Πού και πού, καλό είναι να την ακούμε.
1: Είπαμε ότι το τραγούδι το έχει πει ο Βασίλης Αυλονίτης.
0: Ο Βασίλης Αυλονίτης, ναι, σε κινηματογραφική ταινία. Πάμε όμως εμείς με τον Γρηγόρη Μπηθηκότση που το
1: λέει. Λατέρνα αυτό για και φιλότιμο. Με τον Φωτόπουλο η ταινία.
0: Ναι, ναι. Πάμε.

0: πάλι στο 1972.
1: Πολύ ωραίο τραγούδι. Πολύ ωραίο. Χασάπη 2040. Χάρης Αλεξίου. Στίχη Νίκος Γκάτσος. Διεύθυνση ορχήστρας ο Θοδωρής Δρεβενιώτης. Η ηχογράφηση λοιπόν γίνεται το 1972. Το τραγούδι ακούστηκε βέβαια για πρώτη φορά από τη Γαλάνη στο δίσκο με τίτλο «Της γης στο χρυσάφι».
0: Κατηγορήθηκε ο Μάνος Χατζηδάκης σε αυτό το τραγούδι, ναι, ότι το έκλεψε από την συμφωνία του Μότσαρτ. Και μάλλον αυτό έκανε ο Μάνος Χατζηδάκης και ρωτήθηκε κάποια στιγμή για αυτό το πράγμα και όπως με περισσή λεβεντιά που είχε ο Μάνος Χατζηδάκης, βεβαίως λέει, αλλά να σας πω και κάτι όμως, δεν υπάρχει παρθενογέννηση στη μουσική, όλοι πατάμε κάπου. Και εγώ πατάω στο Ρότα, πατάω στο Μότσαρτ, ο καθένας με τα ακούσματά του, λέει, ας πούμε.
1: Αυτό,
0: αν έγραφα τραγούδια, τότε είχε πει και τη φοβερή ατάκα για τον Φλωρινιώτη, αν έγραφα τραγούδια για τον Φλωρινιώτη, που είναι τεράστια φωνή, λέει, φοβερή φωνή κτλ.
1: Για τα τραγούδια.
0: Δούλευε όλη την Ελλάδα με αυτό το θέμα και καλά τις έκανε, διότι πήγαν να κατηγορήσουν έναν άνθρωπο ο οποίος είχε την αντριοσύνη, παρόλα αυτά που λέγανε, να βγει και να πει ότι ναι, εγώ πατάω επάνω στον Ρότα, πατάω στον Μότσαρτ, πατάω όπου μπορώ να βγάλω νέες μουσικές. Πάμε.

0: πάμε και σε λίγο σύγχρονο. Άρης Δαβαράκης.
1: Να πω ότι οι συζητήσεις που είχαμε και σε ρώταγα για το Χατζηδάκη, μου είπε ο Μπάμπης ότι ο Χατζηδάκης δεν έγραψε ποτέ και από κανέναν τίποτα. Αντίθετα, λέει μάλιστα, ήταν ένας άνθρωπος που ήταν πολύ περήφανος για τις επιλογές του. Και όσον αφορά λέει, τον ερωτισμό, ήταν, γι' αυτόν ήταν η μεγαλύτερη ανθρώπινη αρετή. Και ήταν ένας άνθρωπος πολύ συνειδητοποιημένος και ξεκάθαρος. Εν πάση περιπτώσει, να σας πω έτσι και κάτι γυναικείο, ότι ο ανδρισμός δεν μετριέται με τις επιδόσεις, αλλά με τις αληθινές ευθύνες που αναλαμβάνει ο καθένας.
0: Σαν παλιό σινεμά, Άρης Δαβαράκης, μεγάλο τραγούδι με τον Βασίλη Λέκα από τα 35 τραγούδια της Ρωμαϊκής Αγοράς, η μπαλάντα των αισθήσεων και των παρεστήσεων. Μπαίνει ο Λέκας στο κόλπο από τότε και γίνεται ένας πολύ σημαντικός τραγουδιστής του Μάνου Χατζηδάκη. Θα πει ο ίδιος ο Λέκας σε πολλές συνεντεύξεις το ότι ό,τι μου βγάλε ο Μάνος Χατζηδάκης μέσα στο στούντιο οφείλω τα πάντα σε αυτόν, άσχετα αν κάποια στιγμή αποχώρησε από κοντά του για να κάνει μια άλλη καριέρα. Δυστυχώς δεν τον βοήθησε αυτή η άλλη καριέρα, ενώ ήταν ο βασικός του τραγουδιστής. Φεύγοντας από εκεί δεν έκανε και κάτι σημαντικό από τον Μάνο Χατζηδάκη.
1: Και δεν τον γέμισε και τίποτα άλλο.
0: Όταν φύγεις από το Χατζηδάκη, που να πας όμως, τέλος πάντων. Σαν παλιό σινεμά, στα λόγια ο Άρης Δαβαράκης, στη μουσική ο Μάνος Χατζηδάκης.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Του αγοριού απέναντι.
2: Το όλοι μαζί μπορούμε ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Άκτορ τα δίνουν όλα για να πάρουν προβάδισμα στη μάχη του τίτλου και ο Big Win Sport FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Απόψε στις 9 τα φώτα πέφτουν στο ΣΕΦ, όπου οι ερυθρόλευκοι του Γιώργου Μπαρτζόκα φιλοξενούν τους πράσινους του Εργίνα Ταμάν, με τους αιώνιους να έχουν τον ίδιο στόχο. Η νίκη που θα τους φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Απολαύστε το απόλυτο μπασκετικό ντέρμπι σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη και μείνετε συντονισμένοι για σχόλια και αναλύσεις μετά τη λήξη του αγώνα, μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ απόψε στις 9 στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Sport FM 94,6. Κυρία Μαρία Ποταμιάνου, ο κύριος Χάρης Λεβέντης Καραμπουζουκλής, οι λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις σας ταξιδεύουν με τις μουσικές του Μάνου Χατζηδάκη. Θα πάμε σε ένα τραγούδι που λέει πάλι ο Χόρν, ηθοποιός. Είναι από το μουσικό έργο «Δός Ονείρων» που ανέβηκε στο θέατρο Μετροπόλιταν τον Ιούνιο του 1962.
6: Το 1972, να πούμε, επιστρέφει στην Αθήνα και τον επόμενο χρόνο ιδρύει και το μουσικό καφεθέατρο «Το Πολύτροπο», το οποίο επιδιώκει, σύμφωνα με τον ίδιο, μια έτσι τελετουργική παρουσίαση του τραγουδιού με όλα τα μέσα που μας παρέχει, μια σύγχρονη θεατρική εμπειρία. Περίοδος αυτή μέχρι και το τέλος της ζωής του θεωρείται, λέει, έτσι πιο όρημη στη μουσική του σταδιοδρομία και σηματοδοτείται με την ηχογράφηση και του μεγάλου ερωτικού.
5: Έκανε πολλά πράγματα στη ζωή του. Ένα από αυτά τα πολύ σημαντικά που έκανε ήταν η Ορχήστρα των Χρωμάτων, που συγκέντρωσε όλους τους καλούς μουσικούς, περίπου 60 μουσικούς, και έκανε αυτή τη μεγάλη ορχήστρα που ζει και βασιλεύει μέχρι και σήμερα. Έχει ταξιδέψει παντού σε όλο τον κόσμο, έχει κάνει φοβερές συναυλίες, έχει περάσει και από το Μέγαρο Μουσικής σε 10 συναυλίες που είχαμε κλείσει τότε με τον ηγέτη της, του Μεγάλου Μουσικής, τον κύριο Λαμπράκη. Είχα την τιμή να συμμετέχω σε αυτό σαν ο άνθρωπος που έκλεισε τις συναυλίες μαζί με τον Νίκο Σαχπασίδη.
6: Είναι αλήθεια όμως ότι δεν του πολύ άρεσαν αυτά τα το Μέγαρο αυτά.
5: Όχι, δεν του άρεσαν, αλλά επειδή ήταν ένας χώρος ο οποίος μπορούσε να φιλοξενήσει τη μουσική του, ήθελε να το κάνει, τον κάλεσε ο κύριος Λαμπράκης, δεν πήγε σε αυτή τη συνάντηση, πήγα εγώ. Τον πήρε μετά στο τηλέφωνο, μου λέει, και του λέει, τι μου τον έστειλε αυτό το λίσταρχο εδώ, μου ζήτησε. Μου ζήτησε, λέει, να πάρει και τα κλειδιά του μαγαζιού. Τελικά την κάναμε τη συναυλία, παίρνοντας και τα κλειδιά του μαγαζιού, τεράστιο ποσό για την τότε εποχή, κοντά στο 1 δις στήχησαν οι συναυλίες αυτές στο Μέγαρο Μουσικής, που αποκλειστικά βγήκαν από χορηγούς. Και τελικά όμως στην τσέπη του Χατζηδάκη πήγαν πολύ λίγα χρήματα.
6: Πολύ λίγα, ναι.
5: Διότι δεν είχε καλή σχέση με τα χρήματα, δεν είχε καλή σχέση με τα γενικότερα με όλη αυτή την ιστορία.
6: Ναι, μα λέει και ο ίδιος, γιατί όταν πήγε, λέει, στην Αμερική, πάλι έτσι με πολύ χιούμορ, ότι έζησε εκεί, λέει, 6 χρόνια, τα χρόνια της δικτατορίας. Εκεί, λέει, πήγε καθαρά για εφοριακούς λόγους. Ανακαλύφθηκε, λέει, ότι χρωστούσε 3,5 περίπου εκατομμύρια στο δημόσιο. Όταν ξόφλησα, λέει, το χρέος μου, επέστρεψα το 72, που είδεσε και το πολύτροπο, πάλι, λέει, το κλείσε, γιατί πάλι ξαναχρώσταγε τα ίδια χρήματα. Και λέει μόνο του ότι τελικά το 3,5 εκατομμύρια πρέπει να είναι μοιραίος αριθμός για την προσωπική του ζωή. Όλα τα σχολίαζε με πάρα πολύ χιούμορ και εύστοχα.
5: Ηθοποιός λοιπόν, στίχη μουσική Μάνος Χατζηδάκης, ο κύριος Χόρν τραγουδάει αυτό το τραγούδι πάρα πολύ ωραία.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως. Είναι καημός, πολύ τυχερός.

Μίλησε, κλαις. Όχι, δεν λες. Μήπως πεινάς. Και τι να φας. Όλο γυρνάς. Πες μου που πας.

μικρός και θλιβερός ηθοποιός. Θα παίξεις μια, θα παίξω δυο. Θα κλάψεις μια, θα κλάψω δυο.

μέσα θα δεις. Είναι στο φως, μην απορείς. Έλα στο φως, μέσα θα δεις. Είναι στο ποιος, ό,τι κι αν δεις. Είναι καημός, πολύ πικρός. Και στεναγμός, πολύ βαθύς. Ηθοποιός, είτε μωρός, είτε σοφός, είμαι κι εγώ, καθώς κι εσύ. Είσαι παιδί που καρτερεί κάτι να δει. Πιες το κρατήριο.

0: Να επανέλθουμε στον Νίκο Γκάτσο με ένα τραγούδι του Στέλιου Κασατζίδη και της Μαρινέλλας. Μεγάλο τραγούδι.
1: Σε μπέρδεψα εγώ, μου έχεις δει εδώ. Σε μπέρδεψα, ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το πέλαγο είναι βαθύ, είναι του Χατζηδάκη στίχη. Εγώ σε μπέρδεψα, ναι. Λοιπόν, ηχογράφηση να πούμε ότι έγινε το 61. Δεν είναι η πρώτη εκτέλεση. Στέλιος Κασατζίδης, Μαρινέλλα θα ακούσουμε εμείς. Μανώλης Χιώτης στο μπουζούκι. Μάνος Χατζηδάκης στο πιάνο. Το τραγούδι όμως για πρώτη φορά ακούστηκε από την Άννα Μούσχουρη στο ντοκιμαντέρ του Wolfgang Miller Sen. Η Ελλάς λέει η χώρα των ονείρων, το 60. Τώρα εμείς τα ακούμε βέβαια από Κασατζίδη και Μαρινέλλα.
0: Το πέλαγο είναι βαθύ λοιπόν σε στίχο και μουσική Μάνου Χατζηδάκη, σε πρώτη εκτέλεση Μούσχουρη, Κασατζίδης, Μαρινέλλα. Τώρα να σε ρωτήσω, φίλε αδελφέ, τι ακριβώς εννοείς με το φορμαλιστικό, θα μπορέσεις να μου το γράψεις. Πάμε.

0: με το πέρας της στρατιωτικής δικτατορίας διορίζεται να πληρωτής γενικός διευθυντής της λυρικής σκηνής για το διάστημα 1975 έως και 77, ενώ την περίοδο 75-82 αναλαμβάνει και καθήκοντα, όπως είπε ο Πάπης, διευθυντής στην κρατική ορχήστρα, έτσι, καθώς και διευθυντής του κρατικού ραδιοσταθμού στο τρίτο πρόγραμμα. Η παρουσία του στο τρίτο πρόγραμμα αποτελεί μέχρι και σήμερα σημείο αναφοράς, έτσι, και ίσως την ποιοτικότερη περίοδο του ραδιοσταθμού. Ακούσουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Ένα μύθο θα σας πω.
0: Χαρακτηριστικό τραγούδι.
1: Ο Θρασίουλος Σταύρου έχει γράψει τα λόγια. Ο Γιώργος Μούτσιος το τραγουδάει.
0: Είναι και πρώτη εκτέλεση.
1: Και του φωνή. Ο Γιώργος Μούτσιος, για να θυμίσουμε στους νεότερους, είναι αυτός που έπαιζε συνήθως το Γερμανό σε όλες τις ταινίες.
0: Μ' αρέσει που τον έβαλα στον άνθρωπο σε διαδικασία. Δηλαδή, δεν υπάρχει.
1: Φαντάζομαι ότι δεν θα έχεις πρόβλημα, αδελφέ, να μου εξηγήσεις το φορμαλιστικό κάποια στιγμή, γιατί δεν μου το κάνεις παραπάνω. Το κύριος, όταν
0: γιατί τον πειράζει τον άνθρωπο.
1: Όταν είναι ένας κύριος εν ζωή, είναι κύριος και όταν αποχωρεί από την ζωή αυτή.

0: μαζί με τον Γιώργο Μούτσιο. Σε αυτό ακούστηκε η φωνή της Μαρίας Δουράκης, μια νεοκυματική πολύ σημαντική τραγουδίστρια της εποχής εκείνης, μαζί με την Αρλέτα και τους άλλους, τον Ρωμανό, τον Ζωγράφο, τον Γιάννη Αργύρη. Ήταν το νέο κύμα της εποχής τότε. Λοιπόν,
1: απόψε φθινοπόριασε.
0: Σε λόγια του Νίκου Γκάτσιου,
1: Μανώλης Μετσιάς, η διεύθυνση ορχήστρας είναι ο Γιάννης Οσπανός. Από το δίσκο με τίτλο «Της γης στο χρυσάφι» το 71, ο συγκεκριμένος ο δίσκος κυκλοφόρησε στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια που ο Χατζηδάκης ήταν στην Αμερική. Απόψε φθινοπόριασε.

0: Να επανέλθουμε σε έναν αγαπημένο του.
1: Να πω λίγο, γιατί με ρωτάνε εδώ πολύ και ο φίλος Γιάννης και άλλοι που θα βρουν την εκτέλεση με το μούτσο που έβαλες πριν. Αυτό είναι το αρχείο του σταθμού.
0: Εύκολο είναι, δεν, είναι,
1: δεν, είναι από τα αρχεία του σταθμού, φίλε μου.
0: Αργότερα, όταν θα τα ανεβάσουμε στα. Φιλοτιμηθεί ο Χάρης δηλαδή και τα ανεβάσουμε στα.
1: Όπα, έχει ένσταση.
0: Βαγενάς. Λοιπόν. Πάμε στην παλάτα του Ρήτου.
1: Καταπληκτικό.
0: Σε λόγια του Νίκου Γκάτσου, ο Βασίλης Λέκας, ένα πολύ όμορφο τραγούδι.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Ο Big Winsport FM κλείνει τα 30 του χρόνια και γιορτάζει. Το πάρτι που όλοι περιμένατε είναι γεγονός και την Δευτέρα από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα θα γίνει το μεγάλο reunion. Εκπέμπουμε ζωντανά από τον Bolivar στην ακτή του ήλιου και θα ακουστούν ξανά όλες οι αγαπημένες φωνές των τριών δεκαετιών μας, θα αναβιώσουν on air παλιές αγαπημένες εκπομπές και από τα μικρόφωνα θα παρελάσουν παλί και νέοι σε μια πολύ ωραία ραδιοφωνική γιορτή. Ξανασμίγουν οι παρέες που έγραψαν ιστορία για να μας αφηγηθούν τις δικές τους ιστορίες που τους ενώνουν με τους 94,6. Θα είναι όλοι εκεί. Θα είμαστε όλοι εκεί, στο Bolivar, στην ακτή του ήλιου. Δευτέρα στις 10 το πρωί, ο Big Winsport FM διοργανώνει το μεγαλύτερο ραδιοφωνικό πάρτι. Απολαύστε το μαζί μας.
0: Big Winsport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Cool FM 94,6 Μαρία Ποταμιάνου, ο Χάρης ο Λεβέντης, ο Καραμπουζουκλής, οι λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις, ένα αφιέρωμα στον Μάνο Χατζηδάκη. Πάμε σε ένα τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη με λόγια του Νίκου Γκάτσου από τον Γρηγόρη Μπηθηκότση, «Πάει καιρός».
1: Η ηχογράφηση έγινε το 1965 στο Μπουζόκινο Γιώργος Βέτας. Ο Δήμος Μούς είναι φυσαρμόνικα, είναι πολύ μεγάλη ορχήστρα. Το τραγούδι γράφτηκε βέβαια το 1965 και αργότερα απαγορεύτηκε από τη δικτατορία το συγκεκριμένο τραγούδι που θα αρχίσουμε. Πάνω στην ίδια μελωδία γράφτηκαν καινούργιοι στίχοι. Κυκλοφορεί με τίτλο Πρωτομηνιά και με αυτούς τους καινούργιους στίχους θα μπει και στο δίσκο της Γης του Χρυσάφη του 71.
0: Και μια και μιλάμε για ηχογραφήσεις, να σας πω ότι ο Μάνος Χατζηδάκης ηχογραφούσε με όλη την ορχήστρα μέσα στο στούντιο. Στις τελευταίες του ηχογραφήσεις στο στούντιο Σιέρα, στο Μαρούσι, εκεί κάπου στο Μαρούσι, μπορούσε να διορθώνει τους μουσικούς την ώρα που γινόταν η ηχογράφηση έναν-έναν ξεχωριστά, παρόλο που παίζανε πάνω από 18 με 19 όργανα κάθε φορά στην ηχογράφηση, μπορούσε να ακούει ξεχωριστά το κάθε όργανο, παρόλο που η βαβούρα, σε εισαγωγικά βαβούρα της μουσικής μέσα στο στούντιο ήταν... που δεν μπορούσε κανείς να ξεχωρίσει. Αυτός ξεχώριζε ότι το πιάνο πρέπει να παίξει λίγο πιο πάνω, το φλάουτο πρέπει να παίξει πιο αργά και έκανε μία-μία παρατήρηση σε όλους τους μουσικούς, παρόλο που σας ξαναλέω και είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι από τους τελευταίους που γράφανε με όλα τα όργανα. Αυτός, ο Άκης Πάνο, έγραφε έτσι. Οι παλιοί γράφαν όλοι έτσι δηλαδή, οι καινούργοι γράφουν ένα-ένα όργανο για να βγει αυτό το αποτέλεσμα το σημερινό. Τότε ο Χατζηδάκης έγραφε με όλα τα όργανα μέσα στο στούντιο.
1: Και ο Ζαπέντας σχολίαζε.
0: Ναι, μονίμως. Τα είχαν σχολεία.
1: Πάει καιρός, ναι.
0: Πάει καιρός.

0: το 1959 παρουσιάζει στο Αθηναϊκό Κοινό τον Μίκη Θεοδωράκη. Mm-hmm. Έτσι. Και ενορχιστρώνοντας και ηχογραφώντας ο Χατζηδάκης το έργο του Θεοδωράκη, τον Επιτάφιο, με την Ανάτη Μούσουρη. Το 1949 κάνει μια διάλεξη για το ρεμπέτικο τραγούδι και ξεσηκώνει θύελλα αντιδράσεων. Θα ακούσουμε τώρα το Αθήνα.
1: Μετά τον Γρηγόρη Μπηθηκότσου πάμε στον Στέλιο Καζαντζίδη και τη Μαρινέλα, το Αθήνα σε λόγια του Νίκου Γκάτσου.
0: Ηχογραφήθηκε το 1961 στον Μπουζούκινο Μανώλη Σιώτης, Αντρέας Ρουσάκης στον μπάσο, Μάνος Χατζηδάκης στο πιάνο. Ακούστηκε για πρώτη φορά και πάλι από την Άννα τη Μούσχουλη στο ντοκιμαντέρ που σας είπα, του Wolfgang Miller, Έλα στη χώρα των ονείρων το 1960.

0: μεγάλο κεφάλαιο αποτελούν και οι μουσικές, όπως είπαμε, που έχουν συνδέσει για σπουδαίες ταινίες του ελληνικού και του ξένου κινηματογράφου. Είπαμε για την Κάλπη και η Λύρα, το 54 του Τζαβέλα, τη Στέλλα του Κακογιάννη το 55, το Δράκο του Κούνδρου το 56, το Αμέρικα Αμέρικα και αυτό που θα ακούσουμε τώρα, το Θαλασσοπούλια.
1: Θαλασσοπούλια μου, σε λόγια του Νίκου Γκάτσου, η Μέρι Λίντα το τραγουδάει.
0: Η ηχογράφηση έγινε βέβαια το 63 και το τραγούδι ακούστηκε για πρώτη φορά από την Αλίκη Βουγιουκλάκη στην ταινία του Ρουντόφ Ματέ, Αλίκη Μαϊλόφ το 63.

0: Σχεδόν αποκλειστικά ο Γκάτσος έγραφε τους στίχους των τραγουδιών του Μάνου Χατζηδάκη. Θα ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι του Νίκου Γκάτσου. Ήταν και πολύ φίλοι με τον Μάνο Χατζηδάκη. Χάρτινο το φεγγαράκι, το έχει πρωτοηχογραφήσει με την
1: Μούσκουρη.
0: Εμείς όμως θα το ακούσουμε από την Μελίνα Μερκούρη.

0: Γίνεται χορός, ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης τραγουδάει αυτό το τραγούδι.
1: Η ηχογράφηση έγινε το 1965, Ζαμπέτας σταθερά στο μπουζούκι. Πολύ ωραία έτσι και...

Αν αναρωτιέστε αν μπορούσαμε να βρούμε και το τρίο Κατσόνε που παίζει το «Δεν μπορεί κανείς να ξέρει» σε πρώτη εκτέλεση, σε λόγια και σε μουσική του Μάνου Χατζηδάκη, το βρήκαμε.

Αυτή η γειτονιά είναι για όλους μας ένα κλουβί. Κανείς δεν ζει αληθινά αυτό που θα ήθελε να ζει. Γιατί το όνειρο είναι μια στιγμή και όλες οι άλλες οι στιγμές απελπισία. Μέσα σε αυτό το δρόμο γεννιόμαστε, ζούμε και πεθαίνουμε. Μαζί με εμάς και τα όνειρά μας. Μαζί με εμάς και τα παιδιά μας. Γι' αυτό να πάρτε σε αυτό το δρόμο είναι κάτι πιο λυπητερό και από το θάνατο. Είναι ένα γραμμόφωνο που όλο ένα ξεκουρδίζεται. Δύο ιδρωμένα χέρια στο άσπρο φόρεμα ενός κοριτσιού. Ένα σκύλος που απορεί. Ένα ποτήρι αδιανό στην άκρη της αυλής μου. Μια κόκκινη κορδέλα στα μαλλιά της. Ένας κρυφός αναστεναγμός. Ένα αρπαχτικό βλέμμα θηρίου που δεν τολμάει να αγγίξει. Ένα κλουβί στην πόρτα σου με ένα πουλί που κοιμάται.

Γι' αυτό ένα πάρτι στο δρόμο των ονείρων είναι στιγμή πιο θλιβερή και από τη στιγμή του ονείρου. Είναι ένα ξεύτισμα ζωής. Ένα παιχνίδι χάρτινο στα χέρια των αγγέλων.

Κοιτάξτε τούτο το κλουβί. Είναι λιγάκι πιο μεγάλο από την καρδιά μου και όμως δεν μπορεί να χωρέσει την αγάπη μου. Κοιτάξτε και τούτο το κορίτσι. Θα του χαρίσω το κλουβί και ένα τραγούδι θα μου πει. Για το πουλί που χάθηκε. Για το πουλί που πια δεν ζει.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Γκαλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Συμμετέχουν αθλητοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
1: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Άκτορ τα δίνουν όλα για να πάρουν προβάδισμα στη μάχη του τίτλου και ο Big Win Sport FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Απόψε στις 9 τα φώτα πέφτουν στο ΣΕΦ, όπου οι ερυθρόλευκοι του Γιώργου Μπαρτζόκα φιλοξενούν τους πράσινους του Εργίνα Ταμάν, με τους αιώνιους να έχουν τον ίδιο στόχο. Η νίκη που θα τους φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Απολαύστε το απόλυτο μπασκετικό ντέρμπι σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη και μείνετε συντονισμένοι για σχόλια και αναλύσεις μετά τη λήξη του αγώνα, μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ απόψε στις 9 στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Φτάνουμε λοιπόν στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, αφιέρωμα στο Μάνου Χατζηδάκη. Θα ξεκινήσουμε αυτό το τελευταίο ημίωρο με ένα τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη, το τραγουδάει Τζέννη Καρέζη με τον Ηλιόπουλο μαζί, από ταινία πρέπει να είναι.
1: Και πρέπει να ακούγεται και η φωνή του Χατζηδάκη λίγο, αν δεν κάνω λάθος. Είναι από την ταινία του Γιάννη Δαλιανίδη, του Κοροϊδάκη της Δεσποινίδος. Το 1960 γίνεται ηχογράφηση και το προηγούμενο που ακούσαμε είναι από την ίδια.
0: Θα ακούσουμε λίγο κινηματογραφικά.
1: Έχει δράσει πάρα πολύ.
0: Πάμε λοιπόν με το Χρυσό Ψαρό. Στίχη, μουσική Μάνος Χατζηδάκης.

0: Κρητικός λοιπόν ο Χατζηδάκης, μεγάλη αγάπη με την Κρήτη. Όταν κατέβηκα, λέει, στην Κρήτη, ντύθηκε η ψυχή μου με χρώματα. Μελέτησα τους ανθρώπους, ένιωσα τη φοβερή δύναμη. Και από παιδί, λέει, μου άρεσε η μουσική. Αλλά όταν πάτησα το
1: πόδι. Όχι όλη η Κρήτη όμως.
0: Ναι,
1: να τα λέμε κιόλας.
0: Ναι, συγκεκριμένα, λέει κιόλας. Λοιπόν, όταν πάτησε, λέει, το πόδι του στην Κρήτη, η ψυχή του κατάλαβε το νόημά της και άρχισε έτσι να συνθέτει και να δημιουργεί. Το 79 ο Χατζηδάκης καθιερώνει τις μουσικές γιορτές στα νούια της Κρήτης.
1: Εκεί του άρεσε να πει.
0: Έτσι, λοιπόν.
1: Όπου και ανακαλύψαμε και τον Λουδοβίκο των Ανογείων. Τον φέραμε και τον βάλαμε στο Σύριο.
0: Περιλαμβάνουν, λέει, τοπικούς λαϊκούς χορούς και τραγούδια. Και τον επόμενο χρόνο εγκαινιάζει και το Μουσικό Αύγουστο στο Ηράκλειο. Ένα καλλιτεχνικό φεστιβάλ με κύριο στόχο την παρουσίαση νέων ρευμάτων τόσο στη μουσική όσο και στο χορό και στον κινηματογράφο, τη ζωγραφία και το θέατρο. Περίοδο 81-82 διοργανώνει επίσης τους μουσικούς αγώνες στην Κέρκυρα, ένα μουσικό διαγωνισμό για νέους Έλληνες συνθέτες. Ακούμε πάλι κινηματογραφικό.
1: Τον Ηλισσό.
0: Χαρακτηριστικό, βέβαια.
1: Λόγια του Γιώργου Εμμυριζά, η Νινέτ Λαβάρ. Το τραγουδάει το τραγούδι.
0: Το τραγούδι, βέβαια, ακούστηκε για πρώτη φορά από τη Μαργαρίτα την Παπαγεωργίου στην ταινία του Νίκου Κούντουρ, ο Δράκος.
1: Με τον Ντίνο Ηλιόπουλο.
0: Ναι, ναι.

0: εμείς κάτι παθαίνει. έπρεπε
1: αγάπη μου να βγάλουμε και λεφτά μου για αυτά τα τραγούδια. Και έχει δίκιο. Εντάξει, όμως είναι κομμάτι της ιστορίας του, όπως ένα κομμάτι της ιστορίας του είναι και τα τραγούδια που έγραφε για την Αλίκη Βουγιουκλάκη, για τις ταινίες της Αλίκης Βουγιουκλάκης. Θα ακούσουμε ένα τέτοιο σε μουσική και λόγια δικά του, το Κλωτσοσκούφι.
0: Το λέει μαζί με το Μπιθικότσι, είναι από την ομώνυμη ταινία του Ντίνου Δημόπουλου το 60 και είναι και η πρώτη εμφάνιση του Μπιθικότσι σε αυτό το έργο.

0: πάντοτε για γλέτσο σκουπί.
1: Που στα κλαρωτής, λόγια του Αλέκου Σακελάριου, ο Βασίλης Αυλονίτης μαζί με την Μαριάννα Χατζοπούλου.
2: Το Μάρτιο του 57, την ταινία του Σακελάριου, Λατέρνα, Φτώχεια και Γαρέφαλο.

0: 1985-86 συμμετάσχει στην έκδοση του πολιτιστικού περιοδικού Το Τέταρτο, το οποίο καταγράφει τα καλλιτεχνικά και κοινωνικά δρόμενα μέσα από τις πολιτικές του διαστάσεις. Παράλληλα, συστήνει το 85 και την ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρεία, όπως σας είπα, στο Σύριο. Το 89 ιδρύει την Ορχήστρα των Χρωμάτων με σκοπό να παρουσιάσει έργα που συνήθως δεν καλύπτονται από συμβατικές συμφωνικές ορχήστρες. Ο ίδιος ο Χατζηδάκης διευθύνει την ορχήστρα μέχρι και το τέλος της ζωής του, δίνοντας συνολικά 20 συναυλίες, 12 ρεσιτάλ ελληνικού αλλά και διεθνούς ρεπερτορίου. Και το 1991, σε συνεργασία με το Δήμο της Καλαμάτας, διοργανώνει επίσης τους πρώτους αγώνες ελληνικού τραγουδιού Καλαμάτας. Κινηματογραφικό πάλι, έτσι.
1: Είμαι άντρας και το κέφι μου θα κάνω, σε λόγια του Αλέκου Σακελάριου.
0: Η ηχογράφηση έγινε το 1956 και σε πρώτη εκτέλεση το είπε ο Αυλονίτης με το Φωτόπουλο. Εδώ ακούμε
1: τον Μπηθηκότσου με την Ελένη Κότσογλου.
0: Ωραία.

0: να πούμε, το είπε και ο Μπάμπης πριν και το έχει πει σε πάρα πολλές συνεντεύξεις και ο ίδιος ο Χατζηδάκης, ότι η μουσική για τον ελληνικό κινηματογράφο και όλη αυτή η σειρά των ελαφρών τραγουδιών του χάρισε μια λαϊκότητα, λένε, επιθύμητη, την οποία και δεν θα την αποδεχτεί ποτέ και θα τη μάχεται και μέχρι το τέλος της ζωής του. Δηλαδή, εντάξει, όπως είπε, βάζει λεφτά να βγάζει, πώς είπε.
1: Λεφτά.
0: Αγάπη μου.
1: Ναι.
0: Θα ακούσουμε ένα τραγούδι από τη Λόλα Τσουκάτου. Βέβαια, σε πρώτη εκτέλεση το έχει πει η Νάνα Μούσχουρη. Σε στίχους του Μάνου Χατζηδάκη είναι η προδοσία ή αλλιώς έγινε παρεξήγηση. Η ηχογράφηση έγινε τον Ιούνιο του 60, σταθερά ο Ζαμπέτα στο μπουζούκι. Ακούστηκε λοιπόν για πρώτη φορά στο ορχιστρικό θέμα στην ταινία του Ζίλντα Σεν, ποτέ την Κυριακή, το 60. Και τον Απρίλιο του 60 μετά ηχογραφήθηκε με στίχους για πρώτη φορά και το είπε η Νάνα Μούσχουρη.

0: τι να πρωτοκρατήσεις από δηλώσεις αυτού του πολύ μεγάλου του συνθέτη και ανθρώπου. Επηρεασμένος, λέει, βαθιά από τον Ερωτόκριτο, τον στρατηγό Μακρυγιάννη, το εργοστάσιο του Φίξ, το χαράλαμπο του Βυζαντίου, το υγρό κλίμα της Θεσσαλονίκης και τα άγνωστα πρόσωπα που γνώριζε τυχαία, τα οποία θα παρέμειναν και άγνωστα σε όλα τα χρόνια τα κατοπινά. Έχει πει φοβερά πράγματα. Εγώ έτσι από συνεντεύξεις του κράτησα κάποια για να σας διαβάσω το τέλος. Είναι καταστράγμα του βίου, του λέει, μέχρι και τη στιγμή που τα είπε. Αδιαφορώ, λέει, για τη δόξα, με φυλακίζει μέσα στα πλαίσια που καθορίζει εκείνη και όχι εγώ. Πιστεύω στο τραγούδι που μας αποκαλύπτει και μας εκφράζει εκβαθέων και όχι σε αυτό που κολακεύει τις επιπόλες και βεβαίως απεκτηθέντες συνήθειές μας. Περιφρονώ αυτούς που δεν στοχεύουν στην αναθεώρηση και στην πνευματική νεότητα. Τους εύκολα επώνυμους πολιτικούς και καλλιτέχνες, τους εφησυχασμένους συνομήλικους, τη σκοτεινή και ύποπτη δημοσιογραφία καθώς και κάθε λογής χυδαιότητα. Αν ξαναρχόμουν, λέει, στον κόσμο, θα ήταν για να κάνω έρωτα και για το μόνο που θα λυπηθώ όταν θα φύγω, θα είναι για τον έρωτα που θα χάσω. Καμία πολιτική σκοπιμότητα δεν θα με κάνει να πω το μαύρο άσπρο και το άσπρο μαύρο. Συνεπώς, εγώ δεν είμαι, λέει, το κατάλληλο στοιχείο για συμπαράσταση σε οργανωμένες καταστάσεις. Και τέλος, λέει, ότι είμαι ο λαχιοπόλης του ουρανού. Μοιράζω αριθμούς εξωτικά και αγγέλους. Προκαλώντας, λοιπόν, το σεβασμό των νεωτέρων μου, παρέμεινε ένας γνήσιος Έλληνας και μεγάλος ερωτικός. Δείγμα λόγου έτσι και σκέψη ενός υπέροχου ανθρώπου, από τους σημαντικότερους της ελληνικής μουσικής. Το έργο του θεωρείται πως συνέδεσε τη λόγια με τη λαϊκή μουσική, περιλαμβάνει δεκάδες ηχογραφήσεις, πολλές από τις οποίες αναγνωρίζονται σαφώς κλασικές. Το 1992, όταν αρρώστησε και ήταν στο Λονδίνο, τον επισκέφθηκε εκεί ο Σεραφείμ Φιντανίδης, όπου κάποια στιγμή απογοητευμένος του λέει: «Εγώ έχασα τους φίλους μου, τον Κάτσο, τον Τζαρούχη, τον Γκουν, τη Μελίνα, τι κάνω εδώ?» Μοναδικός, λοιπόν, ιδιοφυής, ο Μάνος Χατζηδάκης, λοιπόν, έφυγε από κοντά μας 15 Ιουνίου του 1994.
1: Σας ευχαριστούμε που ήσασταν συντονισμένοι στον Sport FM. Το μεγάλο αφιέρωμα στον Μάνο Χατζηδάκη τελειώνει εδώ. Από την Μαρία Ποταμιάνου, από τον Χάρη το Λεβέντη, τον Καρό Μπιζουκλή, από τις λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις, να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε, τα παιδιά του Πειραιά, για το τέλος και για πάρτι μας.

δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πως, ξέρω πως θα τον ονειρεύτω. Πετρά διαβάζω στο λαιμό και μια χαρά και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ στο λιμάνι σαβγό κάποιον

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Oh, τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
1: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Ο Big Win Sport FM κλείνει τα 30 του χρόνια και γιορτάζει. Το πάρτι που όλοι περιμένατε είναι γεγονός και την Δευτέρα από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα θα γίνει το μεγάλο reunion. Εκπέμπουμε ζωντανά από τον Bolivar στην ακτή του ήλιου και θα ακουστούν ξανά όλες οι αγαπημένες φωνές των τριών δεκαετιών μας, θα αναβιώσουν on air παλιές αγαπημένες εκπομπές και από τα μικρόφωνα θα παρελάσουν παλί και νέοι σε μια πολύ ωραία ραδιοφωνική γιορτή. Ξανασμίγουν οι παρέες που έγραψαν ιστορία για να μας αφηγηθούν τις δικές τους ιστορίες που τους ενώνουν με τους 94,6. Θα είναι όλοι εκεί. Θα είμαστε όλοι εκεί, στον Bolivar, στην ακτή του ήλιου. Δευτέρα στις 10 το πρωί, ο Big Win Sport FM διοργανώνει το μεγαλύτερο ραδιοφωνικό πάρτι. Απολαύστε το μαζί μας.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Big Win Sport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
7: Και εδώ δεν μπορώ να καταγράψω τη διαφωνία. Υπάρχει πολύ χι.
8: Ναι. Εκτός
7: δεν
8: αν...
7: το παίζω ούτε με σειρωμένα πίδερα.
9: Καταπείτε με πάλι, δεν ακούω καλά παρακαλώ.
7: Ούτε με σειρωμένα πίδερα.
10: Και τώρα δεν είχα πάρει χαμπάρι τη δήλωση αυτή.
11: Αρχίζω από το παιχνίδι που τελείωσε πριν από λίγο, Ολυμπιακός νίκη αδείξε.
12: Φερίγγε, ηρέμησε.
13: Δεν θα έχουμε πρώτο δεύτερο σκαλί του βάθρου, ο Μπάτον περπατάει τρέχοντας.
14: Wow. Στη μικρή περιοχή πετάχτηκε με κεφαλιά ψηράκι.
15: Τώρα θα καταφέρει να στείλει την μπάλα στα δίκτυα από την ωραία πράσα.
16: Δυνατό το βολί.
17: Βρέθηκε ακάλυπτο στο δεύτερο δοκάρι, όχι από την άμυνα. Ακάλυπτο, ακάλυπτο από του αμυντικού του ατρόμητου.
18: Με τον Σκλιοπίδη από τα αριστερά, Λουσέρο στο χέρι μπάλα του.
19: Σκόρε ο Στεφανίδη με απευθεία εκτέλεση πέραντι.
20: Καλησπέρα στο Sport FM 89,5. Αλλώνε στου συνδιάξει ματέρε.
21: Την μπάλα θα φτάσει στον Παπάτσο, που έχει βάλει την σφυρί στα ποτήρια και τώρα.
12: Βερική, ηρέμησε.
22: Εμεί προχωράμε, δεν σταματάμε.
23: Καλοκαίρι Αυγούστου. Κράτησε το, είπα να καλό, το άκουσε.
24: Ρουφάμε και τα λέμε. Ρουφάμε και τα λέμε.
25: Η Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου.
12: Ηρέμησε.
26: 20 χρόνια και συνεχίζουμε. Στείνουνε μπλόκο στα Περιστέρια για την. Στο Περιστέρι. Στο Περιστέρι.
24: Περιστέρια.
12: Ηρέμησε.
23: Τώρα με αποσυντώνησε. Εδώ όλα τα στρέμματα είναι βλαμμένα. Είναι. Πράστα τώρα την κάναμε. Κάναμε του Αρδάνου Κοζαετία.
27: Βέβαια, όσα. Θα πρέπει να το δούμε στην πράξη, γιατί υπάρχει το ρεπορτάζ που λέει.
12: Ναι.
28: Και μιλάω, ρε Κλεφτόπουλο.
7: Έλα, τι λέει. Όχι, δεν τάσω. Λάτω. Είδες, αυτό είναι. Τέλειωσε η μπαταρία. Λοιπόν, και να θέλαμε να το κάνουμε αυτό που σπάθανε που ακούν, δεν θα το πετυχαίναμε τόσο ωραίο.
29: Ούτε εγώ θέλω να πω τίποτα άλλο, τύπου άνθρωπος.
30: Βαθιά τσέπη έχεις, φίλε. Και καλά κάνεις. Και να το χαίρεσαι. Ναι, εκτός και αν είναι μάτια φάτια.
28: Τι λε! Γεια ρε Κλεφτόπουλο.
30: Μάτια φάτια.
0: Σέφαγε το φαγητό.
30: Φάτε μάτια ψάρια. Το πάμε τελικά, μπερδευτήκαμε.
1: Ωρε! Ζήτω!
2: Κανείς το περίμενο πέρσι να ανέβει από την Β' στην Γ'.
3: Όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω.
25: Ενημερωμονώντας χθες τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
4: Περίπου 420.000 κατοίκοι.
5: Λουγκάν Κούμπα.
30: Εσείς είσαστε προκαβότερες.
6: Εδώ ήρθαμε, πάμε να φύγουμε.
30: Πάμε σε διάλειμμα και γυρίζουμε με Τάσου Νικολακόπουλο.
8: Με ξαναπέθανε.
30: Λοιπόν, Τάσος Νικολογιάννης λέγεται. Εντάξει, έχετε δίκιο, εγώ το έκανα το λάθος. Τον έχουμε, γεια σου Τάσο.
9: Και εγώ νομίζω ότι ήταν Κώστας Νικολογιάννης και Τάσος Νικολακόπουλος.
30: Α, το άκουσες κι εσύ.
9: Έχεις λαλήσει, Βασιλάκη. Και την προσπάθεια που κάνει.
30: Ναι, το μεταξύ έχει μπλέξει μέσα. Συγγνώμη.
9: Όπα. Δεν μου πάρει τίποτα, λέγε.
30: Συγγνώμη για τη φωνή μου, αλλά με αυτό το πακέτο έχει κλείσει η φωνή μου.
9: Βασίλη.
30: Ποιος
9: Βασίλης? Βασίλη.
30: Έλα εδώ είμαι, εντάξει. Πνίγηκα. Πνίγηκα, πνίγηκα.
9: Τι είναι αυτό το πράγμα?
30: Παναγιά μου και Χριστέ μου.
9: Ωραία τον άνθρωπο, θα πνιγούμε.
30: Πού να φτύσουμε?
9: Πού.
30: Ειλικρινά, χάσαμε την μπάλα.
10: BwinΣΠΟΡ FM. 30 χρόνια επιτυχίες.

0: Πολύ πολύ καλημέρα, καλή εβδομάδα. Είναι το πρωινό της Δευτέρας, 8 Ιουνίου του 2026 και η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 6 μέχρι τις 8 εδώ στο Big Wings Sport FM και στους 94,6. Ο TJ Πάνος Τρελός είναι στα τεξ, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα, Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι και συντονισμένες εδώ με την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας που σήμερα, όπως ακούτε και από τα εορταστικά έτσι, το εισαγωγικό μας γιορτάζει τα 30 χρόνια παρουσίας στον χώρο των Ερτζιανών. Ο Big Win Sport FM, ο Sport FM κλείνει 3 δεκαετίες και ένα μεγάλο ευχαριστώ αξίζει σε όλο τον κόσμο που τον στηρίζει όλα αυτά τα χρόνια και σε όλους όσους εδώ μέσα έχουν βάλει έστω ένα μικρό ή μεγάλο λιθαράκι για να γιγαντωθεί αυτό εδώ το μέσο. Περήφανοι που είμαστε μέλη για πολλά χρόνια και να έχουμε την υγεία μας όλοι μαζί να πορευόμαστε και εσείς και εμείς και στην προκειμένη περίπτωση για μας να ξεκινάμε όσο πιο όμορφα μπορούμε τα πρωινά μας και με όσο το δυνατόν λιγότερη τοξικότητα σε αυτή τη δύσκολη ελληνική κοινωνία του 2026 σε όλα τα επίπεδα. Λοιπόν, 2-10-95-79-2-83-4-5 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού, στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρτε εκεί που λέει ραδιοφωνό live. Μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Ενώ το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του live 24. Στο Facebook μας βρίσκεται πανεύκολα. Γράφοντας τα ελληνικά, η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε φωτο προφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν, μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά όλα τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Αυτά σε ό,τι αφορά την επικοινωνία. Να πούμε ότι σήμερα από το κανονικό πρόγραμμα θα ακούσετε μόνο εμάς και στη συνέχεια τους από εδώ, τους από εκεί, τον Τζούβι με τη Μαρία, διότι από τις 10 και μετά η δράση μεταφέρεται στον Μπόλιβαρ, στην ακτή του ήλιου, εκεί όπου από τις 10 μέχρι τις 8 το απόγευμα θα βγαίνουν από εκεί ζωντανά οι εκπομπές του Big Win Sport FM. Θα συμμετέχουν οι βασικοί παραγωγοί, αλλά θα έχουν και πολλούς φίλους, κυρίως από τα παλιά, δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι έχουν περάσει εδώ από τα μικρόφωνα του σταθμού, και θα είναι εορταστικό το κλίμα από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Και μετά στις 8 το βράδυ θα μεταφερθεί και πάλι στο στούντιο το πράγμα εδώ στο Μοσχάτο, διότι στις 9 η ώρα έχουμε και έναν τελικό μπάσκετ για να ξαναμπούμε στα κανονικά μας. Έτσι, όσοι μπορείτε και σας βολεύει. Όλοι οι πρωταγωνιστές του Big Win Sport FM από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ θα περάσουν τη βόλτα τους από τον Bolivar για αυτό το μεγάλο πώς τα λέμε αυτά, reunion τα λέμε, πώς τα λέμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για πάμε να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες για να δούμε τι έχει στείλει ο κόσμος εδώ. Χρόνια πολλά, καλημέρα, χρόνια πολλά με υγεία. Καλή εβδομάδα, Μάκης Περιστέρη 7. Μια καλή και όμορφη εβδομάδα σε όλους, Νίκος από Τρίκαλα. Καλημέρα, Βαγγέλη από Γιάννη από Βόρεια Εύβοια. Καλημέρα, Βάγκο κύριε Χολύπτα, και χρόνια πολλά στο νούμερο 1 σταθμό του κόσμου. Πάμε, Φερνάντο Τόρο, Σίντα Βιτβίγια. Κωστής από Μυτιλίνη, Παναθηναϊκός και Μπέτης. Πιο πολύ γούσταρα εγώ τον Τόρες, αλλά νομίζω ότι ο Βίγια ήταν πιο χρήσιμο παίκτη. Ναι, δεν ήταν πιο χρήσιμο.
1: Αλλά και εγώ τώρα θα σου λέγα γιατί. Ναι. Ως Τσέλσι μας είχε χαρίσει.
0: Και μόνο Φέρναντο Τόρες, Φέρναντο Τόρες, ναι, εντάξει, ναι. Αλλά και ο Βίγια είχε...
1: παιχτάρα τώρα, τι λέμε.
0: Είχε κάνει κάποιες χρονιές τρομερές και είχε μπει στην Ισπανία την καλή που τα σήκωσε όλα κι αυτός. Είχε μπει στην Μπαρτσελώνα την καλή που... Για την Μπαρτσελώνα, για τον Βίγια έχουν πει ότι ήταν ο πιο προσαρμοστικός από αυτούς που πήγαν εκτός ομάδας και μπήκαν σε εκείνη την ομαδάρα στο γκρουπ. Από τους πιο προσαρμοστικούς, γιατί όλοι οι άλλοι αυτοί είχαν ξεκινήσει μαζί. Οι Νιέστες, Τσάβιδες, Μπουσκέτς, Μέσιδες κτλ. Ήταν όλοι από την Ακαδημία. Και δεν ήταν εύκολο να μπεις μέσα εκεί και να κουμπώσεις με αυτούς. Ο Βίγια, όλοι το έχουν πει εκεί από την Μπαρτσελόνα, ότι ήταν ο παίχτης που με το μία που πήγε και μία που έδεσε με αυτό το γκρουπ. Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι χθες η εθνική μας ιτήθηκε 1-0 από τα δεύτερα της Ιταλίας στο Παγκρίτιο, δείχνοντας μία εικόνα αντιστρόφως ανάλογη σε σχέση με το μάτς με τη Σουηδία. Το μάτς με τη Σουηδία το είδαμε σαν ανεπίσημο. Κάναμε μια πολύ γεμάτη εμφάνιση τουλάχιστον για μια ώρα. Εχθές δεν ήμασταν καλοί. Δεν ήταν καλή η εθνική.
1: Στο Ηράκλειο, παραλίες, αυτά. Οι περισσότεροι
0: πήγαν στο κλίμα. Και ήταν και οι Ιταλοί πιτσιρικάδες οι οποίοι ήταν παθιασμένοι.
1: Να δείξουν
0: και αυτοί πράγματα. Μας πίεσαν πάρα πολύ. Δεν επέτρεψε στην εθνική μας Ιταλία καθόλου να κυκλοφορεί την μπάλα με ευκολία, να χτίζει παιχνίδια από πίσω κτλ. Δεν ήταν ωραίο μάτς. Και τελικά η Εθνική ιτήθηκε 0-1, καθώς ότι έπαιξε το έπαιξε στο τελευταίο τέταρτο το αγώνα. Καλύτερος παίκτης μας ήταν ξεκάθαρα ο Τζόλης, ενώ στο τέλος λίγο ανέβασαν την ομάδα με την απόδοσή τους και την είσοδό τους ο Τετέι, ο Ρώτα και ποιος άλλος μπήκε λίγο που ανέβασαν λίγο πιο επιθετικά την Εθνική και, και έψαξε ένα γκολ στο φινάλι για να ισοφαρίσει, δεν το κατάφερε και γνώρισε την ήττα. Το κακό είναι ότι φιλικά ξεφιλικά περνάει ο καιρός και δεν είναι Εθνική. Έχει νομίζω μόνο 1-2 νίκη σε 10 μάτς. Έχει λίγο συνηθίσει λίγο τα αρνητικά αποτελέσματα. Μακάρι στο Nations League να κάνει μια καινούργια αρχή, διότι όπως το έχουμε πει όλοι, υλικό υπάρχει. Ολοκληρώθηκε χθες και το Roland Garros με τη δικαίωση ενός εργάτη και ενός πολύ καλού τενίστα. Και αναφέρομαι στον Σβέρεφ, ο Σάσα Σβέρεφ, Γερμανός ρωσικής καταγωγής, ο οποίος ήταν μέχρι χθες ένας από τους πιο αδικημένους τενίστες που υπάρχουν στην πιάτσα. Ένας καταπληκτικός τενίστας, που όμως δεν μπορούσε να σηκώσει Grand Slam, λες και ήταν καταραμένος. Είχε χάσει τρεις τελικούς, είχε τραυματιστεί σοβαρά στα καλύτερα της καριέρας του και μετά από πολλή ταλαιπωρία και πολύ κόπο και πολύ υδρότα πήρε το Roland Garros, το πρώτο του Grand Slam στα 29 του χρόνια και αποδόθηκε κατά κάποιο τρόπο δικαιοσύνη. Ενώ στο γυναικών το κέρδισε η Αντρέβα. Λοιπόν, καλημέρα στην παρέα, χρόνια πολλά, λέει ο Βίκτρας Πέραμα 7. Καλημέρα, λέει και στους φίλους μου, χρόνια πολλά, και στα 100 από εδώ, λέει ο Παύλος Παπαϊωάννου, την αγάπη μας στον Παπλάρα.
1: Καλημέρα,
0: μας ακούει
1: καλημέρα
0: και στην Κύπρο. Ο Τζόρνταν λέει καλημέρα, ομορφόπεδα των FM. Σήμερα, αγαπημένος Big Wings Sport FM, κλείνει 30 χρόνια. Ακρόασεις γεμάτα συγκινήσεις, γέλια, χαρές, λείπες, μα πάνω απ' όλα προσωπικά μου χάρη σε αδερφικούς φίλους ζωής. Ο Τζορτανάκος, καλημέρα στους πήραν τον IG. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πανάθα από τον δρόμο στέλνω Αντώνης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Εκτός τόπου και χρόνου, Γιωβάνοβης χθες με τα δεύτερα της Ιταλίας και δεν κάναμε ούτε φάση. Αν δεν πάρει πόδι σύντομα, δεν υπάρχει κανένα μέλλον για την Εθνική, λέει ο Γιώργος. Καλημέρα, παιδιά. Πολλά να καύχομαι σε όλη την παρέα να έχετε μια όμορφη εβδομάδα πάντα με υγεία. Φόρτσα Ομόνια Λευκωσίας Χριστόφορος. Καλημέρα και χρόνια πολλά στους ανθρώπους μας καρτάνε παρέα τα τελευταία 30 χρόνια την αγάπη μου, λέει ο Δημήτρης ο Μπασκετικός. 30 χρόνια, χρόνια πολλά, λέει ο Τάκης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή. Καλή εβδομάδα από τα Χανιά. Καλημέρα, κοπέλια από την Πάφο Ζεμπίλα. Μόνο Ολυμπιακός. Πάμε θρυλικά σήμερα, λέει ο Χρήστος. Καλημέρα, Βαγγέλη, και στην παρέα να τα κατοστήσω Sport FM ο Κώστας. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω και στην παρέα. Χρόνια πολλά στον πρώτο σταθμό της Ελλάδας και πρώτο quiz. Με ποιον και πού βρίσκομαι στη φωτογραφία στάθης επικίνδυνος γαλάτης. Το μεταξύ μου είχε ένα κινητό που είχε από πίσω το σήμα του ΠΑΟΚ. Ειρήνη ΠΑΟΚ, ξέρω να
1: φύγει. Κάτω.
0: Ήτανε μαζί στο, ναι, στο, ναι, παραγκά. Για εκείνη η φωτογραφία, γιατί σε μπάρα είναι. Μικρό σήμα έχει πάω στο τηλέφωνο.
1: Ναι, μικρό, μικρό.
0: Μικρό.
1: Διακριτικό.
0: Ναι, βάλε κάτι πιο μεγάλο. Γιατί έχει τόσο διακριτικό. Έγινα σώδωμα και εγώ μόνο την Παρασκευή εκεί, περάσετε καλά.
1: Ωραία ήταν.
0: Ο Πενιρλί ήρθε.
1: Όχι.
0: Γιατί μου λέει θα κάνουμε προσπάθεια να πάω στο για μια μπύρα.
1: Μπα.
0: Καλημέρα, Βαγγέλη Παναγιώτη. Καλή εβδομάδα, λέει παιδιά ο Μόντι. Καλημέρα, παιδιά. Λοιπόν, Τσογλάνια, αφήστε τη τοξικότητα και την κρίνια σήμερα γιατί είναι μέρα γιορτή. Δημήτρη, μ' άρεσε, ρε φίλε. Είναι αυτό που λένε, πες τα συνάμι, τα πω εγώ. Βαγγέλη, πάνω καλημέρα. Καλή εκπομπή στο χωρίς believe, λέει στην αρχή. Χωρίς I believe. Χρόνια πολλά στο σταθμό που έχει γίνει κομμάτι τη ζωή μα. Θέλω να ρωτήσω, λέει, τι θα αλλάξει τηλεοπτικά με τον Παναθηναϊκό. Θα κάνει ο Λαφούζος δική τη πλατφόρμα, στην οποία θα είναι το Πάο TV και θα μεταδίδει του εντό έδρα αγώνε. Χρόνια πολλά στο σταθμό που έχει γίνει κομμάτι τη ζωή μα. Θέλω να ρωτήσω, λέει, τι θα αλλάξει τηλεοπτικά με τον Παναθηναϊκό. Θα κάνει ο Λαφούζος δική τη πλατφόρμα, στην οποία θα είναι το Πάο TV και θα μεταδίδει του εντό έδρα

0: Στον καλύτερο αθλητικό σταθμό της πόλης και στα καλύτερα παιδιά του ραδιοφώνου, συντελεστές και ακροατές, πάμε για άλλα 30 χρόνια. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εβδομάδα, την αγάπη μου, θερική μου ενέργεια σε όλους τους φίλους. Λέω Γιάννης ο Νεοκόρος, ο καλλιτέχνης, ο άνθρωπος. Καλημέρα, Βαγγέλη, χρόνια πολλά με υγεία. Κώστας Μπραχάμι, Παναθηναϊκός και Παναρκαδικός. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω και στην παρέα που σου δέχεται χρόνια πολλά, στέλνει ο Δημητρός. Καλημέρα και χρόνια πολλά, σας ευχαριστούμε που υπάρχετε γεράσιμος από Χέρφορντ. Καλημέρα, χρόνια πολλά και καλή εβδομάδα. Στο νούμερο ένα σταθμό τη καρδιά μα από το Λίφτα τη Γερμανία. Άντε, πάμε και να πα για ένα ρόλο μαζί να πάει καλά εβδομάδα. Καλημέρα, χρόνια πολλά να έχετε, να είστε εσεί και η οικογένεια σα πάντα καλά. Θα ήθελα, Βαγγέλη, και πάνω να έρθω όπως τις προάλλες στη γιορτή που κάνατε. Αλλά είμαι εκτός Ελλάδας, σας αγαπώ, λέω να σου προ. Την αγάπη σου, φίλε μας, Τάνη, μας αρκεί.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλημέρα, λέει, άρχοντες, φιλιά και στους κλασικά μόλις σχόλασα από μια δουλειά και πάω στην άλλη. Χρόνια πολλά στο σταθμό μα. Πάντα γερή να είστε, να τον κουβαλάτε στην κορυφή. Λέει ο Άγγελος. Το βλέπω εδώ σε ένα σκάφος. Πιλότος, Άγγελε. Ναι. Καλημέρα και χρόνια πολλά. Με αυτόν μεγαλώσαμε. Καλημέρα, Βαγγελάρα. Καλημέρα στον πρίγκιπα, τον Ντέξ. Τι έγινε.
1: Εγώ
0: έχω παραγωγή. Καλημέρα, Σταύρο μου.
1: Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά, Σταύρο. Θα κάνει ντου.
1: Ντου.
0: Στο καθήκον από το όμορφο Αιγαίο. Να, ο Άγγελος υπτάμενος διασώστησε, φίλε. Ορίστε.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Καλώς τα παιδιά.
0: Κοίταξε, κατά έναν τρόπο και ο Καλογεράκης πιλότος είναι. Απλά της ενημέρωσης. Καλημέρα, Σταύρο μου, τι κάνεις. Καλά είσαι.
1: Χρόνια πολλά.
2: Θέλω να μοιραστείς με τον κόσμο την ιστορία με τον Τουντούνι.
0: Την ιστορία με τον Τουντούνι. Εντάξει, ναι, θα το μοιραστώ. Θες να είσαι εδώ παρόντας.
2: Θέλω να είμαι εδώ παρόν.
0: Εντάξει, ιστορία με τον Τουντούνι, παιδιά. Ο Σταύρος Καλογεράκης έχει έρθει νεανία στο Sport FM. Και είναι ένα παιδί με πολύ όρεξη. Πραγματικά, δηλαδή, έχει έρθει το πρωί, έχει κάτσει εκεί δίπλα στο ρομπόλι και λέει: εγώ θέλω να μάθω, θέλω να πετύχω, θέλω να γράφω, θέλω να κάνω τα πάντα. Και πραγματικά έχει μπει πολύ με τα μπούνια στη δουλειά. Λεβέντη, α πούμε, γράφει.
1: 2008.
0: Τι ήταν, Σταύρο?
2: Ήταν το 8-9.
0: Το 8, ναι, πα περιπτώσει. 8-9 κάπου εκεί. Πα περιπτώσει, μια μέρα λοιπόν, ο Σταύρο, εγώ ήμουν μεταξύ τότε πιο πιτσιρικά, ήμουν και πιο φουλ τη καβλάτα, να το πω έτσι. Γράφει μια μέρα ρεπορτάζ για τον ΠΑΟΚ ο Καλογεράκης, ο οποίος, ρε παιδί μου, επειδή τότε ο Sport FM και η Sport Day ήταν συγκοινωνούν τα δοχεία, ήμασταν ίδια ιδιοκτησία και τα ρεπορτάζ ήταν οι ίδιοι άνθρωποι, ας πούμε, ο Τζορμπατζόγλου που έβγαινε στον Άρο Κόλκας, έγραφε και στην εφημερίδα. Και ξέραμε δηλαδή ότι τα ρεπορτάζ τη Sport Day ήταν και δικά μας. Και, εν πάση περιπτώσει, έχει ρεπορτάζ ΠΑΟΚ να γράψει ο Σταύρος, γράφει: ο ΠΑΟΚ ήταν τότε με τα χοντρά οικονομικά προβλήματα που δεν έπαιζε μία, που τον κυνηγούσαν θεοί και δαίμονες. Εν πάση περιπτώσει. Γράφει το ρεπορτάζ, γράφει ο Καλογεράκης στο παιδί, ότι έγραφε ο ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ ακριβώς. Δεν αλλάζει κάτι, ας πούμε. Και βλέπω εγώ το ρεπορτάζ και μου έρχεται μια φαϊνή ιδέα. Παίρνω έναν φίλο μου, ο οποίος είναι ΠΑΟΚτσής, αλλά το θέμα είναι ότι, ρε παιδί μου, ήταν άνθρωπος που μπορούσε να κάνει στα ψέματα το δικηγόρο. Είναι και αυτός μέτρα, ας πούμε, του αρέσει ο χαβαλές και έχει και το επίσημο, το επικοινωνιακό. Βάζω λοιπόν το φιλαράκο μου, χτυπάει το τηλέφωνο στο Sport FM μετά από μισή ώρα. Λέει: καλησπέρα, λέει, τον κύριο Καλογεράκη θα ήθελα. Σοβαρά ο δικό μου. Λέω: ο Σταύρος στο τηλέφωνο στέλνουν. Παρακαλώ, ο Σταύρος ακόμα, ξέρετε, δεν ήταν ο Καλογεράκης το 2026. Ήταν ένα παιδί μαζεμένο, πολύ δηλαδή. Παρακαλώ, κύριο Καλογεράκης. Ναι, πείτε μου. Σας καλώ από το νομικό τμήμα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Βλέπουμε ένα δημοσίευμα το οποίο έχει την υπογραφή στο ρεπορτάζ. Θα πρέπει να ξέρετε ότι θα αντιμετωπίσετε τις νομικές συνέπειες για όλες αυτές τις ανακρίβες που γράφετε και ένα παραλήρημα. Και ο Καλογεράκης, παιδιά, έχει μείνει με το στόμα ανοιχτό. Το βλέπουμε απέναντι με το ρομπόλι, που εγώ και ο ρομπόλις ξέρουμε τι παίζει. Έχει μείνει με το στόμα ανοιχτό και κοντεύει να του φύγει από τον υδρότατο το τηλέφωνο από αυτά που ακούει. Δεν προλαβαίνει να αντιδράσει γιατί ο άλλος τον παίρνει φορά και του κλείνει και το τηλέφωνο στα μούτρα. Θα τα πούμε στα δικαστήρια και έτσι. Και ο Καλογεράκης με το τηλέφωνο του κλείνει και. Με πήρε από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Θα με κυνηγήσουν νομικά. Γίνεται ένα πάρτι εκεί, εν πάση περιπτώσει. Δεν του έχουμε πει τίποτα ακόμα. Ο Σταύρος είναι το παιδί έτοιμος να πάθει τίποτα με την υγεία του, ας πούμε, για τα κεπεδάκια του. Όχι, τίποτα άλλο.
2: Παπαμιχαήλ, Μυρότσο.
0: Έχουν μπει κι άλλοι στο παιχνίδι. Όσοι έρχονται στη Βάρδια, όλοι ενημερώνονται για το πώς έχει το story. Είμαι μεγάλος, άμα θέλω κι εγώ, ναι. Βάση περιπτώσει και κάποια στιγμή με τον Ρομπόλη, σε μεταξύ του απολάμβανε τόσο που θέλω να το κρατήσουμε κι άλλο. Αλλά εγώ το λυπόμουνα. Δεν μπορούσα δηλαδή να τον βλέπω να χώνεται τόσο πολύ, μην τον κυνηγάνε στα δικαστήρια. Έτσι. Εν τω μεταξύ, ποια ήταν η πλάκα, ότι ερχόντουσαν πάνω και άλλοι που ερχόταν για βάρδια και τους ενημερώναμε πριν μπουν στο στούντιο και ρωτάνε τι έγινε, Σταύρο, τι μάθαμε, δικαστήρια με τον ΠΑΟΚ. Αυτό ήταν. Μέχρι που κάποια στιγμή, μετά που κάνα δύο ώρο, πόσο. Μετά που κάνα δύο ώρο, δεν άδειχα να τον βλέπω έτσι. και του το ρίξαμε και έπεσαν από τα μεγαλύτερα γέλια που έχουμε ρίξει στο παλιό το κτίριο. Αυτή είναι η ιστορία με το φίλο μου τον Σταύρο. Την οποία δεν την ξεχάσει ποτέ. Σταύρο.
2: Ωραία χρόνια όμως.
0: Ανεμελιάστρε, φίλε. Τότε το πρώτο τέτοιο μέλημά μας ήταν.
2: 18-19 χρονών. Παιδάκι.
0: Παιδάκι, εσύ, 25 άρτε εμεί, άστο τότε, τι να λέμε. Άστο.
2: Να είμαστε

0: Καλά, από αυτό το να πούμε.
1: Υγεία να έχουμε όλοι μας. Υγεία να έχουμε
2: αυτό,
1: όλοι μας.
2: Αυτό.
1: Υγεία, υγεία. Λοιπόν, πάμε να βγάλουμε και τον κόσμο τώρα να μιλήσει, γιατί και ο κόσμος είναι πρωταγωνιστής και συμπαίκτης αυτής εδώ της νίκης. Πάμε λοιπόν, γιατί η νίκη είναι αυτή του Big Wins Sport FM, να είσαι 30 χρόνια στην κορυφή, όποιος και αν εμφανίζεται στους πρωταγωνιστές, είναι μια μεγάλη νίκη. Λοιπόν, πάμε, παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Ποδαρικό. Για
3: χρόνια πολλά πήρα.
1: Καλά έκανες.
3: Τα καλύτερα, να σε έχουμε και τα επόμενα 30 χρόνια, γιατί δεν ξέρω αν θα ζήσεις και παραπάνω, γι' αυτό το λέω, και 50 και 100 όσα ονειρεύονται.
1: Θα είναι η επόμενη μετά, η επόμενη γενιά, εμείς θα έχουμε φύγει, θα είναι η επόμενη. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
3: Έτσι. Πραγματικά είναι η πρωινή μας παρέα όλα αυτά τα χρόνια. Εγώ ακόμη και όταν ήμουν εξωτερικό, δηλαδή το έβαζα και το άκουγα μέσω του Λέβιου, πραγματικά είναι η παρέα μας. Είναι η παρέα μας. Δεν λέω ότι ούτε αθλητικά, για τα χρόνια πολλά πήρα. Έτσι, να μας καλάτε παρέα, πάντα να είστε καλά εσύ προσωπικά, Βαγγέλη, δεν χρειάζεται να πω, σε έχω σε τρομερή εκτίμηση. Τον άλλο τον ψηλό εκεί, τον παλιό Αεξή, να πούμε την αυτοκότα.
1: Εκείνος χτυπάει φλέβα εκεί, έγινε άλλο, έχετε άλλο θέμα εκεί.
3: Και να έχει μια εξίσου άδοξα, τι περιμένεις.
2: Άστο.
1: Εκεί χτυπάει φλέβα, είστε λες και είστε σόι εσείς.
2: Κατάρα.
1: Οι Αεξή είστε λες και είστε σόι.
3: Έτσι, έτσι. Αγαπούλιδες. Λοιπόν, τίποτα. Φεύγω για να που λέει και άλλοι. Πιστεύω σήμερα να το μείνουμε στις αρχές για να μην αρχίσουμε πάλι να πούμε με τον influencer ο ένας με τον Μπατσόκα ο άλλος και αυτά. Από αύριο, παιδιά, από αύριο. Σήμερα χαλαρά. Μόνο ευχές. Χαιρετώ.
1: Γεια σου, Λεωνίδα, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω.
2: Α, έτσι ο καλογεράκης και εμάς μου που λέει μαγκιά λέει.
1: Τώρα. Μεγάλο τώρα. Πέρασαν σχεδόν 20 χρόνια από τότε. Δεν είναι ο καλογεράκης που ήταν.
2: Υπάρχει ένα βάρος ειδικό.
1: Ναι. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ.
4: Ναι, καλημέρα.
1: Γεια σου Πάνο, καλημέρα.
4: Χρόνια πολλά.
1: Να είστε καλά, ρε φίλε.
4: Να είστε καλά, να μας κρατάτε συντροφιά. Με υγεία, επιτυχία. Τι ήθελα να πω, Βαγγελή. Εχθές ξέρετε τι πατήσαμε με την Εθνική.
1: Για πες την όλη.
4: Είπαμε, έλα μου, επιτυρίκια είναι και τι έγινε. Θα τους βάλουμε 2-3 μπαλάκια εύκολα δύσκολα. Και αυτοί άμα τους ζήσει όλοι οι παίκτες που παίζανε οι πτυρικάδες, ο ένας παίζει στην Ίντερ, ο άλλος στη Γιουβέντους, ο άλλος στη Μίλαν, ο άλλος στη Ρώμα. Δηλαδή δεν είναι παίκτες που δεν ξέρουν μπάλα.
1: Είναι παίκτες οι οποίοι είναι ανερχόμενοι, αλλά το κυριότερο είναι παίκτες οι οποίοι χθες μπήκαν με ένα κίνητρο στο 200%. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα. Δηλαδή μα τρέχαν τόσο πολύ.
4: Ανερχόμενη δύναμη η Ιταλία. Γιατί πήρε και το ευρωπαϊκό σου 17.
1: Κοίταξε, μην τα λες αυτά τώρα. Γιατί στην Ιταλία θα σε πάρουν με τις πέτρες τώρα. Τρία μουντιάλ συνεχόμενα Ιταλία χωρίς μουντιάλ. Τώρα αυτή είναι σε κατάθλιψη όλη.
4: Κάποια στιγμή θα τραβήξει.
1: Άκουσα ότι πάνε να κάνουν το μεγάλο μπαμ να πάρουν τον Πεπ στην εθνική Ιταλία για να τους ξανακάνει μεγάλη ομάδα. Πιστεύω ότι αυτό είναι ένας τρόπος να ξανακάνει μεγάλη ομάδα, ναι. Γιατί πραγματικά είναι λυπηρό τρία μουντιάλ. Τον Πεπ Γκουαρδιόλα.
4: Ναι,
1: γιατί είναι λυπηρό πραγματικά η Ιταλία που εμείς μεγαλώσαμε με αυτή την ομάδα στα Μουντιάλ. Τώρα να έχει τρία Μουντιάλ να πάει η Ιταλία είναι σοκαριστικό, ας πούμε.
4: Φίλε, είναι μεγάλη δύναμη. Εγώ εντάξει δεν τους πάω τους Ιταλούς, γιατί είμαι Αγγλία, Ολλανδία και Βραζιλία αυτές τις τρεις υποστηρίζω πάντα. Αλλά πιο πολύ υποστηρίζω από όλες τις τρεις στην Αγγλία λόγω Manchester United που είμαι φανατικός.
1: Okay.
4: Αλλά εντάξει, χθες φίλε δεν παίξαμε μπάλα.
1: Εντάξει, μόνο φιλικότητα, δεν σκάσουμε κιόλας τι να κάνουμε.
4: Εντάξει, στο 80 τώρα μια φάση μόνο, γιατί τόσο κόσμο πήγε να δει λίγο μπαλίτσα, να χαρεί. Γιατί πήγαν και πολλά παιδάκια νέα, να πούμε μικρά.
1: Είχε 13-14 χιλιάδες, ναι.
4: Ναι, είχε κόσμο, δεν είναι ότι ήταν άδειο το γήπεδο. Για τον μπάσκετ, εντάξει, δύσκολο παιχνίδι, θα δούμε θα γίνει. Εγώ πιστεύω θα κρυθεί ο πόντο στο καλάθι. Μπορεί να πάει και παράταση.
1: Έγινε πάνω.
4: Να είστε καλά, χρόνια πολλά και πάλι με χαρά.
1: Τα λέμε αδερφέ, να είστε καλά. Πάμε άλλη με γραμμούλα, παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
5: Καλημέρα. Εγώ είμαι.
1: Ναι.
5: Εγώ είμαι. Δώσε λίγο ένταση, παρακαλώ.
1: Κύριος σε θέλει, ναι.
2: Πάρε.
1: Κύριος σε θέλω, κύριος
5: Φώτης. Είπα και εγώ στα γενέθλιά σας, δώσε λίγο ένταση. Πάντα ήθελα να το πω αυτό. Χρόνια σας πολλά ρε μαγκές.
1: Χρόνια μας πολλά συνολικά και σε εσάς χρόνια πολλά. Δεν είμαι ο δικός μας Sport FM.
2: Γιατί δεν ήσασταν εσείς.
5: Εγώ είμαι από τους πιο καινούριους.
1: Σοβαρά.
5: Αυτές τους Sport FM. Ναι, φίλε. Δεν άκουγα καθόλου πριν.
1: Ήσουν στο αντίπαλο δέος.
5: Δεν άκουγα γενικά αθλητικά.
1: Α, ναι. Okay. Και μετά κατάλαβες τι λαλακία έκανες τόσα χρόνια.
5: Έτσι, μπράβο.
1: Ναι.
5: Και μετά όταν σας γνώρισα, κατάλαβα τι άνθρωποι είστε. Και πραγματικά σας συγχαίρω για τον επαγγελματισμό σας πρώτα-πρώτα. Και μετά για όλα τα άλλα. Να έχετε υγεία, να χαίρεστε την οικογένειά σας. Να πάρετε σύνταξη από εδώ, εύχομαι. Να είστε καλά. Εμείς είμαστε εδώ δίπλα σας. Και δήλωση, ο Φώτης ΕΦΕΡ, 2 η ώρα, ξεκινάει από δικής Πλακετίας και κατεβαίνει στον Πόλιμπα.
1: Βλόγα είσαι.
5: Θα με γνωρίσετε, θα φοράω ειδική κρούσα.
1: Έγινε φωτάρα. Να είσαι καλά, Λεβέντη.
5: Θα πάτε σε δελτίο ή θα τα κάνετε όλα...
1: Όχι, ρε, θα πάμε σε δελτίο. Πρέπει οι διαφημίσεις να παίξουν. Τι να κάνουμε, δηλαδή, ας πει ο...
5: Λοιπόν, έχω πει και στο Στέλιο Εθέλ, ναι. Θα έρθει κάτω. Αυτός τελειώνει κατά τις 4, του είπα ότι εγώ θα κατέβω, του λέω κατέβα, να μην είμαι μόνος μου, να έχω τουλάχιστον ένα bodyguard δίπλα μου.
1: Θέλω ένας, θέλω άλλος, θέλει και ο παραπέρα.
5: Θα έρθουμε να γνωρίσουμε και τα υπόλοιπα παιδιά, και από ακροατές και από συντελεστές. Καλή συνέχεια, πάλι πήγαινε σε δελτίο. Διάβασε 2-3.
1: Να σε καλά, Φωτή.
5: Σε δελτίο, τα λέμε 2 η ώρα, κατεβαίνω κάτω, κατά τις 3 λογικά θα είμαι εκεί.
1: Τα λέμε.
5: Γεια σας, παιδιά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά με υγεία και ευτυχία. Γιάννης Βάρη. Καλημέρα, Βασίλης από Βόλο. Χρόνια πολλά. Σπορ FM. Ελπίζω να βγει κανένας Μητσοτάκης να σας πει χρόνια πολλά. Σας παρακαλώ, βάλτε τον Βαγγέλη λύση του πάρτι να χορεύει ζεμπεκιά και βγάλτε το βίντεο να τον απολαύσω, επειδή εγώ δεν θα μπορούσα να παρευρεθώ. Ζεμπεκιά. Μία φορά που ήμουν αρχιμπράτημος σε γάμο που παντρεύτηκε ο καλύτερος μου φίλος. Το έκανα και μέχρι εκεί. Καλημέρα. Τρία πράγματα γίνανε το 96 που θα μείνουν στην ιστορία. Ευρωπαϊκό στο μπάσκετ, ημιτελικό στην μπάλα και Sport FM. Νεκτάριο στη Θεσσαλονίκη, Παναθηναϊκός. Φαινόταν από το μήνυμα της Παναθηναϊκός. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω και σε όλη την παρέα. Χρόνια πολλά στο σταθμό. Ευχαριστούμε για όλες τις χαρές και τις συγκινήσεις που μας χαρίζετε. Μάκης Ατρομητάρα. Καλημέρα στον Αλέξη, τον ΑΕΚΤΖΙ. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά στο Sport FM. Πες του Πρόεδρου, αν κάνει Πάο TV και πετάξει και ένα Amazon Lay Prime 2-1. Αλέξανδρο στον Προδρόμο. Καλημέρα και χρόνια πολλά στη συχνότητα Κώστας ο ταξιτζής. Καλημέρα στον Κώστα του Ταξιτζή. Καλημέρα, παιχταράδες, χρόνια πολλά. Και σας ακούω μόνο 5 χρόνια. Με έχετε κερδίσει από την πρώτη στιγμή. Εύχομαι μόνο επιτυχίες. Να πω την καλημέρα μου στην Αετίνα μου και χρόνια πολλά και στην κόρη της που έχει γενέθλια μαζί με το σταθμό. Και επίσης την καλημέρα μου και στο Στάθη. Περάσαμε πολύ ωραία την Παρασκευή. Καλή συνέχεια, λέει το Ειρηνάκι του Παοκτσού. Να σε καλά, κορίτσι.
2: Να σε καλά.
1: Καλημέρα, άκουσα το σταθμό από τις πρώτες μέρες, λέει ο Σπύρος. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω χρόνια πολλά στην καλύτερη αθλητική εκπομπή. Πάμε δυνατά, Νίκο Νίξ. Έχουμε, λέει, να σηκώσουμε τρόπο από το 73. Τώρα θα το σηκώσει φέτος. Είναι η ώρα τους. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή. Χρόνια πολλά στο σταθμό. Να είστε όλοι καλά. Γιάννης Παιανία, Ολυμπιακός. Καλημέρα, όμορφη μου παρέα. Χρόνια πολλά και ό,τι καλύτερο σας εύχομαι. Ο έτερος ο Γιάννης. Την καλημέρα μου, Βαγγέλη, και πάνω χρόνια πολλά στο σταθμό. Σας εύχομαι και στους δύο να είστε εκεί σαν σοφοί γερόντες στα όρια της σύνταξης και να κάνετε εκπομπούλα μαζί, Λεωτάκης, από το Θησίο. Αυτό σημαίνει ότι θα είμαστε καλά και δεν είναι το σημαντικότερο. Ναι. Το σημαντικότερο. Ναι. Λοιπόν, δελτίο και ερχόμαστε.
0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Στο κόκκινο βρίσκεται και πάλι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε τα ξημερώματα πως έπληξε με βαλιστικούς πυράβλους 15 στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν, μεταξύ των οποίων και το αεροδρόμιο της Τεχεράνης. Είχαν προηγηθεί χθες το βράδυ 3 κύματα επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους από το Ιράν προς το βόρειο Ισραήλ ως απάντηση σε Ισραηλινά πλήγματα σε στόχους στη Βηρυτό και περιοχές του Λιβάνου όπου δράει η Χεζμπολάχ. Συναγερμό σήμανε νωρίτερα στη Σαουδική Αραβία για πυραυλική απειλή στην περιοχή όπου βρίσκεται η αεροπορική βάση Πρίγκιπα Σουλτάν, η οποία φιλοξενεί αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις. Νωρίς το πρωί, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε βαλιστικό πυραυλό που είχε εκτοξευθεί από την Ιεμένη. Πρωτοφανής πρόκληση από την Τουρκία, το αεροπλάνο που μετέφερε χθες το βράδυ τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια στην Κύπρο, δέχθηκε παρενόχληση διασυρμάτου από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου στα κατεχόμενα, όπως και τα αεροπλάνα της γαλλικής και της ολλανδικής αποστολής. Δύο τουρκικά F-16 απογειώθηκαν αλλά έμειναν σε απόσταση. Τα αεροπλάνα με τους υπουργούς προσγειώθηκαν κανονικά. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5:13 τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια, προκαλώντας εκ νέου ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Το επίκεντρο εντοπίζεται 9 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου Εύβοιας. Πρόκειται για το ίδιο επίκεντρο με τους χθεσινούς σεισμούς. Σε ιστορία, φυσική και οικονομία εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
9: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
10: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
11: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
12: Online.
11: Ναι.
12: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
11: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
12: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
11: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
13: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
15: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
16: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
17: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
16: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
17: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
18: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
19: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
20: Του αγοριού απέναντι.
21: Το όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρέπο από Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
22: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Άκτορ τα δίνουν όλα για να πάρουν προβάδισμα στη μάχη του τίτλου και ο Big Win Sport FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Απόψε στις 9 τα φώτα πέφτουν στο ΣΕΦ, όπου οι ερυθρόλευκοι του Γιώργου Μπαρτζόκα φιλοξενούν τους πράσινους του Εργίνα Ταμάν, με τους αιώνιους να έχουν τον ίδιο στόχο. Νίκη που θα τους φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Απολαύστε το απόλυτο μπασκετικό ντέρμπι σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη και μείνετε συντονισμένοι για σχόλια και αναλύσεις μετά τη λήξη του αγώνα, μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ απόψε στις 9 στον Big Win Sport FM 94,6.
7: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
23: BWIN Sport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
24: Είναι ενέργεια που σωστά αποβλήθηκε.
25: Ευχαριστώ πολύ.
24: Να είστε καλά. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε. Καλησπέρα, καλά. Εστελέχη χαιρετισμού σε όλους τους κλειμένους 20 μαγκούφιδες που ακούνε. Αν θέλετε, αφιερώστε μας κάτι. Καλό ξημέρωμα, Χρήστος. Κοιτάξτε, αυτό που θα αφιερώσουμε. Δεν κοροϊδεύω κανέναν. Κυριακό! Λοιπόν,
26: πρέπει να φέρουμε και εδώ πέρα ένα με χαστούκια να τους ξυπνάει, ξέρεις, τα γαντούκα.
27: Άσε το αγγίσαι. Αλλού να τα πείτε αυτά. Έλα, παρακάτω, καλημέρα. Πάμε γρήγορα, γρήγορα.
25: Έπεσε πολύ κλάμα.
27: Γιατί να κλάμε.
26: Ο Λουίς Φελίπε σκοράρι, σκολάρι.
28: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είχες την τιμή να μας. Μάλλον που είχαμε την τιμή να σε φιλοξενήσουμε σήμερα στην εκπομπή.
27: Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ.
26: Συμφώνησαν ότι θα οδηγήσει την ομάδα στα δύο τελευταία τραγούδια και από εκεί πέρα πολύ πολύ φιλικά θα χωρίσουν οι δρόμοι τους. Δηλώνει στην Sport Day ο Χαβιέ Σαβόλα.
29: Εκεί μας με στεναχωρεί και θα σου το πω, η κατάσταση που υπάρχει με τους βουλευτές είναι ανημέρωτη, φίλε. Το είδαμε με τα ίδια μας τα αυτιά.
26: Ο Πανιόνιος στην είσοδο του 8ου, του 4ου, 8 λεπτού, το είπα.
0: όπως σήμερα έχω κάνει ρεσιτάλ, έτσι.
1: Αληθεύει ότι κάποια στιγμή όταν ήταν το εγκάτες του Παναθηναϊκού είχε πέσει το τραπέζι. Το όνομά του. Το όνομα του τραπέζι. Στο...
2: Τι λέει, ρε φίλε.
1: Στο τραπέζι το όνομά του.
2: Oh.
3: Είναι ανώτερη ποιότητα. Ανώτερη ποιότητα τροφής. Τροφή, όταν. Καληνύχτα.
23: BWinSport FM. 30 χρόνια επιτυχία.

0: Επιστροφή στη δράση εδώ στον Big Wings Sport FM 94,6 το πρωί τη Δευτέρα 8 Ιουνίου του 2026. 2-10-95-79-283-4-5. Τα τηλέφωνα στη διάθεσή σα. Καλημέρα από Ανκόνα. Χρόνια πολλά στο Sport FM. Εύχομαι να τα κατοστήσει. Άποψη για την καινούργια χρονιά του Παναθηναϊκού με τον νέο προπονητή Λεο Στέφανο. Αισιόδοξα. Αυτό θα πω μόνο. Καλημέρα, αγόρια. Καλή εκπομπή. Χρόνια πολλά στο σταθμό με υγεία σε όλου τον Δωρή Ταξί. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω. Τη Ζάναξ λέει: τι ύπνο εντών, μόνο εθνική του Γιωβάνο τη αδέρφια. Καλή μαύρο εθνική, λέει ο Παναγιώτη Εθνικάκια. Καλημέρα, χρόνια πολλά να χαίρεστε όλα τα μέλη τη αφεντιέ σα και τον Sport FM, ένα σταθμό που έγινε σταθμό στην αθλητική ενημέρωση και που έγινε σταθμό σε εσά, λέει ο Γιάννη από Σαλόνικα, που τα λέει πολύ ωραία.
1: Μεγάλη αλήθεια.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά στο σταθμό που μα κρατάει 30 χρόνια συντροφιά και μα ενημερώνει μαγικέ μεταγραφέ από μεριά μπασχετικού Άρη και το πάρτι δεν έχει τελειωμό. Καλή συνέχεια σε όλους, λέει ο Αργύρης. Καλημέρα και χρόνια πολλά. Θυμάμαι Sport FM να ακούω το βράδυ, λέμε Walkman, την μεταγραφή του Φάνη και του Byron Scott, το 97 νομίζω, λέει ο Χριστόφορος. Εδώ τα ακούγες, ναι. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω χρόνια πολλά και πάντα επιτυχίες. Άρεσε να σε ακούω στα 32 μου και τώρα σε ένα μήνα λέει βγαίνω σύνταξη ο Θωμάς. Γιατί, 32-62.
1: Ναι, από την αρχή προφανώς.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά, Ευγένιος από θάλασσα. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα, Μόρτε και Σόλι Μπαρέ. Καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά στο σταθμό και πολύ όμορφα. Να είστε καλά, να είμαστε καλά όλοι να σα ακούμε για χρόνια πολλά ακόμα, Μόρτε. Σπύρο Αϊκάρα πάντα και παντού. Καλημέρα στην πρωινή παρέα, πρωινή μα παρέα. Χρόνια πολλά από Κύπρο. Ο Βαγγελάρα έχει μόνο ένα μειονέκτημα ότι είσαι Παναθηναϊκό και ο Ρίλο ότι είναι ΑΕΚ. Ο Κυριάκο δεν έχει. Σα αγαπάμε, συνεχίστε δυνατά. Μάρια, καταλάβαμε τι ομάδα είσαι. Ναι. Ο Ισάκλη, καλημέρα, μάγκε. Άωστε, για εσά έγινε ο σεισμό. Έχετε γενέθλια. Χρόνια πολλά λένε να έχετε και να μακροημερεύσετε. Άστο σεισμό, ο Ισάκ μα πήγε το τέλειο στην κάλτσα χθε. Δεν θα μπορούσα να μην πω χρόνια πολλά σε ένα σταθμό που μα κάνει 30 χρόνια συντροφιά και ειδικά σε ένα Βαγγέλη και πάνω να είστε πάντα ευτυχισμένοι. Γιώργο Τσίου, Ολυμπιακό. Γεια σου, Τσίου. Σε ευχαριστούμε για τι ευχέ. Καλημέρα, Βασίλη Σάκ από Γερμανία. Χρόνια πολλά στο σταθμό. Σα ακούω σχεδόν από τα γεννητούρια σα, λέει, γιατί μου θυμίζετε τα χρόνια τη ξενιτιά. 30 είναι πολλά για μένα, λέει ο Βασίλη. Είναι ο καθένας πώς έχει συνδυάσει πραγματικά, δηλαδή, την ταυτόχρονη, έτσι, ας πούμε, σχέση ζωής με τον Big Win Sport FM. Καλημέρα, αδέρφια, δικό σας παιδί και εγώ από το 6 στο 10, χρόνια πολλά στο σταθμό, λέει ο Γιώργης Τσουράκης. Χρόνια πολλά στην καλύτερη πρωινή παρέα, Βασίλης Παντόφλας, Αλφα Λαϊκή Αγορά, Πειραιός. Γεια σου, Λεβέντη, με τη Φρεντάρα. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω, χρόνια πολλά στο σταθμό, να στολί καλά, Οδυσσέας από Κατάρ. Καλημέρα, Βαγγέλη, χρόνια πολλά στο σταθμό, μεγαλώσαμε μαζί. Εγώ χθες κατά δικά μου γενέθλια, διδυμάκι ο σταθμός, καλημέρα στοιχείο, χρόνια πολλά και σε σένα, φίλε. Λοιπόν, αυτά. Ο Θιακός που με ρωτάς, φίλε, νομίζω ότι η αθλητική δημοσιογραφία έχει αποσυρθεί τα τελευταία χρόνια. Ασχολείται με άλλα πράγματα.
1: Στα πάτρια εδώ.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο. 2-10-95-79-283-4-5.
1: Είσαι έτοιμος?
0: Φύγαμε.
1: Πάμε.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Μπα, κύριε Νερατζιάδη.
1: Μπαμπακόσπορος.
2: Σόφα, μετά από 34 λεπτά πάμε στον κόσμο. Μπύρι, μπύρι, σήμερα σαν την πρώην πεθερά μου.
1: Πω, πω, πω, πω, πω.
0: Κάποιος έχει γκρίνια.
1: Πω, πω, άστα, άστα. Κάποιος...
2: Όχι γκρίνια, κύριε Αλαφούζο, άμα ακούτε 15 ευρώ κοσμοτέ κάρτα. Δεν το κατάλαβα, γιατί να μην πάρουμε για να ξύπρα από τώρα.
0: Πρώτα απ' όλα, γιατί μου είσαι βραχνιασμένος, πρώτα απ' όλα, τι συνέβη?
2: Έτσι, γιατί είμαι σε 6 το πρωί. Και ποιος θα αντέξει?
0: Η κατάσταση είναι σοβαρή.
1: Θα σπάσει το γραφικό μέτρο.
0: Η κατάσταση είναι σοβαρή.
2: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Με τόση χημεία που έχω πάρει λόγω των προβλημάτων των τελευταίων και πάλι καλά κρατιέμαι. Τώρα να τα πω ήρεμα. Καλημέρα, παιδιά μου.
0: Καλημέρα, Παναγιώτη μου, καλέσαι.
2: Καλημέρα, αγαπημένα μου, σταθμή Sport FM. Μάλλον Big Win Sport FM. Στους 94,6.
0: Δεν έχεις
2: ποτέ. Σωτηρακόπουλε τρέμε. Σωτηρακόπουλε τρέμε. Βγαίνει η επόμενη φωνή. Λοιπόν, γραφικός όπως πάντα. Δεν θα μπορούσε να λείψει η εισαγωγή αυτή. Να ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου χρόνια πολλά, γεμάτα υγεία σε όλους. Όχι μόνο άλλα 30, άλλα 60 και πάει. Και όσο πάει. Είστε ένας από τους λόγους που κρατήθηκα όρθιος στην πιο δύσκολη στιγμή της ζωής μου. Άρα δεν μπορώ να το ξεχάσω το Sport FM. Τέλος πάντων, τον Big Win Sport FM. Έκανα αδερφικούς φίλους και το εννοώ. Γνώρισα πολύ κόσμο. Συναστράφηκα με παραγωγούς, δημοσιογράφους, ακροατές.
0: Ήρθες εδώ στο στούντιο.
2: Βέβαια. Ναι, κύριε Νερετζιά, δεν βλέπετε τα story μάτς.
0: Άστα κύριε, για τα Κυριακή και Λιβάνια πρωί-πρωί τώρα.
2: Είστε famous τώρα, κύριε.
0: Άστα Κυριακή και Λιβάνια τώρα.
2: Έχουμε αναρτήσει τις φωτογραφίες μας στη φάτσα μας, στη μουτσούνα μας τότε. Βεβαίως, εκπομπές με πάνω αγαπημένο, με γέλια, με χαρές, με συγκινήσεις. Και θέλω να πω και ένα χρόνια πολλά και σε όλα τα παιδιά εκεί ψηλά που είναι, είτε παραγωγοί, είτε δημοσιογράφοι, είτε ακροατές που έχουν φύγει από την παρέα.
0: Ναι, σωστά.
2: Και πλέον είναι ψηλά και μας βλέπουν. Πιστεύω ότι χαίρονται με τη χαρά όλων σήμερα. Εννοείται ήταν σκετσάκι, γκρίνια, εισαγωγή, ούτε καν τέτοια μέρα. Και όπως είπε ένα παιδί, παιδιά όντως μακριά από οποιαδήποτε αναφορά σήμερα, όσο μπορείτε, είναι μέρα χαράς. Μέρα ευγνωμοσύνης.
0: Ρογιαλή.
2: Και είναι... βλέπω με παρακολουθείς.
1: Έχει μπει ο Σταθερόπουλος μέσα και παίρνει πράγματα.
0: Παίρνει πράγματα.
2: Παίρνει
0: τα cube. Παίρνει τα cube, τα Big Wings FM.
1: Την κονσόλα τη θες, θα την
0: αφήσεις. Μην πάρεις τίποτα άλλο από εδώ. Μην μας πάρεις και τα μικρόφωνα. Κάνουμε εκπομπή εδώ πέρα. Καλά στη σήματα.
2: Έχουμε τίποτα.
0: Τα λέμε κάτω το μεσημέρι, έλα, γεια. Γίνεται, ξέρεις, μια μίνι μετακόμιση εδώ πέρα. Πάμε στον Μπόλιβαρ τώρα σιγά σιγά.
2: Ναι, ναι, μπράβο, να πάτε να περάσετε όμορφα. Όποια παιδιά μπορούν να έρθουν να σας βρουν. Και εμείς όσο μπορούμε θα ακούσουμε μετά κάποια στιγμή. Ήθελα να πω ότι είναι και μια σχέση αγάπης, αμφίδρομη και από εσάς και από εμάς. Και εύχομαι όλα τα καλά σε όλο τον κόσμο. Και όπως πάντα λέω, παιδιά, γιατί είναι πονεμένη ιστορία, υγεία, υγεία, υγεία. Και μετά όλα τα υπόλοιπα χαβαλές. Και τα υπόλοιπα έρχονται. Ολόψυχα μόνο τα καλύτερα.
0: Να σε καλά, Παναγιώτη μου.
1: Να σε καλά, Παναγιώτη.
2: Να, εντάξει, νόμιζα να με πενέφατε. Τώρα θα λέγατε τίποτα να ψηλώσω κι άλλο. Αλλά, εντάξει,
1: δεν ψηλώνεις άλλο, φίλε. Άστο, μη.
2: Άσε, εσύ Παΐσιε. Εσύ ίδιος ο Παΐσιος έχει γίνει.
1: Τι να κάνεις.
2: Εσύ ίδιος ο
0: Παΐσιος. Τα μούσια δεν κάνουν τον παπά, Τζορντάν. Τα μούσια δεν κάνουν τον παπά. Άσε με το σατανιστή τώρα, μην ανοίξω το στόμα μου.
2: Ο Πάνος είναι... Καλό παιδί, διαμάντη.
0: Άσε με το σατανιστή που κάνω το σταυρό μου και με κοιτάει με το με στραβό μάτι, άσε με τώρα.
1: Άκου εδώ τι λέει. Άκου εδώ τι λέει.
0: Λοιπόν, έλα Τζόρνταν, να μιλήσει κόσμος, αγόρι μου, έλα.
2: Τώρα να μιλήσει κόσμος.
0: Κοίτα, είναι γραφικό εδώ πέρα τώρα, ρε, που έχω μπλέξει. Θα σε πάρω μετά στο κινητό, μετά τις εκπομπές, όταν τελειώσω και από την άλλη και θα σου πω εγώ. Λοιπόν, έλα.
2: Παιδιά, μην ξεχνάτε, 8.30 ώρα έχουμε ραντεβού.
0: Είμαστε και στο YouTube, ναι. Έτσι, μπράβο. Είσαι συμπαίκτης. Τα λέμε. Γεια. Πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
1: Καλώς
0: τον. Καλώς τον.
3: Χρόνια μας πολλά. Χρόνια μας πολλά. Με επιτυχίες και όλα τα καλά.
0: Και όλοι εδώ και του χρόνου, εγώ θα πω.
1: Αυτό.
0: Όλοι εδώ και του χρόνου.
3: Έτσι ακριβώς. Και το πιο σημαντικό είναι η σχέση που έχουμε χτίσει. Για μένα Sport FM ξανά άρχισε το 2020. Πρέπει να υπήρξε ένα κενό για 5-6 χρόνια. Δεν άκουγα.
0: Ναι.
3: Το σημαντικότερο βέβαια δεν είναι αν κέρδισε ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ κτλ. Είναι οι σχέσεις που έχω κάνει με τους μέσα.
0: Ναι.
3: Και ειδικά τους πρωινούς. Και αυτό είναι που μένει, δηλαδή οι τελικές σχέσεις, αυτό είναι που αξίζει, η ανθρώπινη σχέση. Αυτά τώρα τα υπόλοιπα δεν έχουν καμία αξία, να κάνουν καμία αναφορά. Καλό θα ήταν το να ξέρεις να συνεχίσει η γιορτή για τις, και αύριο. Βάλτε μια παράταση στη γιορτή και για αύριο.
1: Πώς θα γίνει.
0: Ξέρει τι λέει ο Δημήτρης. Ξέρει τι λέει, λόγω του ότι το βράδυ έχει μπάσκετ γι' αυτό.
3: Γιατί σήμερα καλά έχει πάει. Πείτε εσείς ότι κάνετε ένα, άλλο να το πω, επειδή θα έχει και παιχνίδι την Τετάρτη, κάθε το κάνετε μια, ένα πενθήμερο.
0: Να πάω άλλη εβδομάδα πάρτι, ναι.
3: Πες την άλλη εβδομάδα, μια εβδομάδα.
4: Την Κυριακή θα είμαστε καλά. Την Κυριακή θα είμαστε καλά, θα έχουμε ησυχάσει. Ό,τι και να γίνει.
1: Ό,τι και να γίνει.
0: Από πέρα ξεκινάει το Μουντιάλ, θα γυρίσουμε το τσιπάκι.
4: Καλά, μα πάει πέμπτο παιχνίδι, θα το γυρίσουμε, αλλά εντάξει. Καλημέρα Δημήτρη.
0: Έγινε εμείς όμως την αγάπη μας.
3: Γεια χαρά.
0: Κύριε Σταθερόπουλε, τι έγινε?
4: Αναμένουμε.
0: Ποιον παίρνεις? Καλαϊτζηδί.
4: Ναι.
0: Δεν έχει έρθει ο μεγάλος ακόμα?
4: Στον δρόμο είναι.
1: Στον δρόμο.
0: Α, μας ακούει κιόλας. Να προσέχουμε τι λέμε δηλαδή.
4: Πάντα.
1: Αστυνομία.
0: Α, και βρημές δηλαδή να έρθει ο τσίφα από κάτω και να σε πάρει να φύγετε.
4: Όχι, θα πάρω το δικό μου.
0: Ναι. Ναι. Θα κάτσεις κονσόλα εσύ στο παρτί.
4: Προφανώς.
0: Κάποιος πρέπει να κάτσει και εκεί.
1: Στην πρώτη βάρδια.
4: Προφανώς.
0: Κάποιος πρέπει να κάτσει και εκεί.
4: Θα έρθει ο Στέφανος. Θα περάσουν οι όλοι.
1: Και θα κλείσουμε για νήσι εκεί.
0: Για να συνεχίσει.
4: Παναγιώτης θα περάσει και να πει
1: κανένα. Ναι, εγώ θα έρθει κατά τις 5.
0: Παναγιώτης θα έρθει από γεματάκι. Εγώ θα έρθω μεσημεράκι μάλλον.
4: Ωραία.
0: Μεσημεράκι θα έρθω. Να κάνουμε τις υπόλοιπες δουλειές και μεσημεράκι θα έρθω. Πάμε να βγάλουμε κόσμο.
1: Πήγαμε.
0: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γιάννη.
5: Τι κάνετε, παιδιά?
0: Είμαστε καλά, φίλε, εσύ?
5: Να σας χαιρόμαστε, να μας χαίρεστε κι εσείς. Mm-hmm. Να κάνετε παραγωγές, εμείς να τις ακουραζόμαστε. Θέλω να πω κάτι. Πήγα στον Παναγιώτη
0: την Παρασκευή.
5: Παρασκευή, με τον Βαρλάκη.
0: Κάτσε τους χαρακτηρισμούς, φίλους, ρε. Άντε, τελείωνε. Τέτοια μέρα.
5: Περίμενε. Ο Παναγιώτης, επειδή είναι ευγενικό, πέραν από πολύ καλός άνθρωπος, ναι, είναι πολύ ευγενικός άνθρωπος. Ναι. Δεν ήθελε να πάρει θέση ως άλλος Πόντιος Πιλάτος.
0: Ναι.
5: Βέβαια, είδα ότι έγινε το κεφάλι κανένα δύο φορές. Και επειδή ο άλλος του έβαλε μούτρα, του είπα, όχι, ρε παιδί, έχει τύπο άνθρωπος, εντάξει. Έγινε προς την πλευρά μου, δηλαδή, για το ποιος έγινε πιο νέος. Τα μπιφ που λέγαμε, κατάλαβες.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, εντάξει.
5: Ναι, εντάξει. Παιδιά, ξέρετε, αυτό το διάστημα εγώ άρχισα να ακούω γύρω στα 27, 27 χρόνια, κάπου εκεί γύρω. Δηλαδή, μετά τα τρία πρώτα χρόνια που είχατε ξεκινήσει περίπου, ας πούμε. Με το πολύ σπουδαίο για μένα, γιατί είχαμε και προσωπική σχέση σε πολύ μεγάλο βαθμό. Περνούσε και από το μαγαζί, ξέρεις, ναι, με το Μιτσάρα, το Μακέρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
5: Υπήρχε ο Θανάσης Λαζαρίδης, κάποια στιγμή που κάνε για κάποιο διάστημα μαζί του εκπομπές. Υπήρχε ο Τσουβέλας που κάνανε μαζί εκπομπές.
0: Αυτό ήταν στο άλλο το ραδιοφωνό. Μετά. Με το Μαχαίρα, Γιάννη, τότε εκείνα τα χρόνια τα παλιά, γιατί και εγώ το λέω πάντα, το ξέρετε και θα το πω και εδώ, ότι η πρώτη καθημερινή εκπομπή που πήρα ήταν με τον Μίτσο. Έτσι.
5: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή ήμουν εδώ κάποια χρόνια στο σταθμό, σε φάση, ξέρεις, που ακόμα ήμουν νεανίας και προσπαθούσα να βρω τα πατήματά μου και πάντα θα έχω στην καρδιά μου το Μιτσάρα εκεί ψηλά που βρίσκεται. Αλλά μπορώ τότε πώς και δεν γνωριστήκαμε τότε εμείς εκείνη την περίοδο. Γιατί με το Μαχαίρα εγώ γυρίζα όλη την Αθήνα. Πώς δεν γνωριστήκαμε τότε? Ναι, ναι.
5: Ναι, ναι.
0: Κάλιο αργά παρά ποτέ, δεν πειράζει.
5: Δεν ξέρω αν έχω μοιραστεί. Κάποια στιγμή είχε έρθει στο μαγαζί. Θα το μοιραστώ μαζί σας τώρα,
0: ναι,
5: για να καταλάβει και πολύ ο κόσμος γιατί τύπο μιλάμε.
0: Ναι.
5: Ψυχάλιζε. Αλλά όχι, ξέρεις, πολύ. Παίρνουν ο κόσμος εντωμεταξύ με ομπρέλες.
0: Ναι.
5: Έβγαινε έξω ο Μίτσος. Τι γίνεται, ρε παιδιά? Ξέρεις, αυτή η φωνή
0: περίεργη. Ναι, ναι. Έλα, καλημέρα.
5: Ναι, ναι, ναι, ναι. Τι να γίνει, ρε Μίτσο, θα βρέξει. Δεν βλέπεις ότι είναι ο καιρός? Ξαναμπαίνει μέσα, ξαναβλέπει κάνα δύο, τρεις. Τι γίνεται, λέει, ρε γάμο. Ρε, τι έχεις πάθει, λέει, ο πρωί-πρωί? Αλλά καπέρα μου, λέει, με τις ομπρέλες, δεν βρέχει ακόμα. Ρε Μίτσο, θα βρέξει. Γυρνάει, ας πούμε, εκεί που είμαστε και... Εγώ έπαιρνα παραγγελίες, ξέρεις, δεν ήμουν και πολύ αυστομένος, πετάει την εξής ατάκα, παιδιά, μιλάμε, μου φύγαν τηλέφωνα, σταμάτησα για 10 λεπτά, δεν έπρεπε να δουλεύω, έπιξα ένα τηλέφωνο, δεν μπορούσα να συμπέλεγω. Δηλαδή, εγώ λέω, αμαχαιρέζομαι, θα βγάλω τον κόλλο μου έξω πριν και τώρα. Να πω που λέτε να. Παιδιά, μιλάμε, ξέρεις, δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Για 10 λεπτά σας λέω, τάκηξα όλα, άφησα ανοιχτές τις γραμμές, δεν μπορούσαμε να συνέλθουμε από το γέλιο, πέσαμε κάτι.
0: Τι έχω ζήσει εκείνα τα πρωινά, φίλε. Ερχόταν τώρα στο στούντιο, ερχόταν τα καρότσια αυτά, τα τρενάκια που είναι με τις ρόδες, με τέσσερις ορόφους γεμάτους μπουγατσοειδή. Δηλαδή παραπάνω από ότι είχε ένα μαγαζί, ένα τροπιτάδικο στο θάλαμό του. Ερχόταν εκεί το πρωί. Ένα τέτοιο πράγμα, ένα τρένο. Δηλαδή, ευτυχώς που ήμουν από τις ειδικά στροπ, το σκέφτομαι.
5: Πήγαινε. εκεί στις, στις Καλυθέας στο σταθμό το...
0: Στο Σαντές, στο Λάζαρο.
5: Εκεί στο... Σαντές,
0: ναι, ναι, ναι.
5: Ο Μητσάρας, γιατί υπήρχε άνθρωπος να μην τον αγαπάει, ρε παιδιά.
0: Όχι, ήταν τέτοια μορφή που ήταν...
5: Τέλος πάντων, δεν το μαυρίζω κάθε άλλο.
0: Όχι, γιατί, δηλαδή, κοίταξε, θα σου πω κάτι, Γιάννη.
5: Όλα μέσα είναι.
0: Γιάννη, θα σου πω κάτι, θα σου πω κάτι πάνω σε αυτό που λες. Πάντα η απώλεια ενός ανθρώπου, νέου δικού μας ανθρώπου, είτε είναι συγγενείς μας, είτε πολύ φίλος μας, τα πρώτα χρόνια είναι ανοιχτή πληγή και πονάει. Όταν περάσουν κάποια χρόνια, μετά, αυτή είναι τουλάχιστον η δική μου φιλοσοφία, ότι είναι καλό να τον θυμάσαι, γιατί μέσα στις δικές μας, στα δικά μας τα μυαλά ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Εγώ δηλαδή, τουλάχιστον από τις δικές μου τις απώλειες, έτσι το διαχειρίζομαι. Τα πρώτα χρόνια πονάς πολύ. Όταν περνάνε όμως τα πρώτα χρόνια, χαίρεσαι να μιλάς, γιατί υπενθυμίζεις τον άνθρωπο. Δηλαδή, να μην ξεχαστεί ο άνθρωπος, έτσι.
5: Εννοείται, αυτό είναι. Μα αυτό ακριβώς είναι και η ζωή μας, παιδιά. Το τι στίγμα αφήνουμε και πώς μας θυμώνται έχει μεγάλη σημασία. Θεωρώ ότι πολλά παιδιά από εσάς σας έχουν πολύ όμορφα στο μυαλό τους και αυτό είναι το μεγαλύτερο κέρδος για εσάς. Γι' αυτό και ο κόσμος ακολουθεί. Συνήθως ο κόσμος, το σκεπτικό του όσον αφορά το διπλανό του, το πώς του φέρεται, τη συμπεριφορά του γενικότερα, είναι αυτό που τον κάνει να γίνεται, να έχει θετική άβρα και να τον βλέπει ο άλλος έτσι όπως θέλει να τον βλέπει για να συνεχίζει να τον ακούει. Το ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν σας ξέρουν καν, σαν, και απλά από τη φωνή σας, από μια φαντασία που μπορεί να έχουν το πώς μπορεί να είστε κτλ., σας αγαπάνε, είναι το μεγαλύτερο κέρδος.
0: Έγινε, Γιάννη. Να βγάλω άλλη μια γραμμούλα, αδερφέ.
5: Τα σπουδαία θα τα πούμε από αύριο.
0: Έγινε, αγόρι. Τα λέμε.
5: Γεια σας, παιδιά. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, Γιάννη.
0: Πάμε συνέχεια μας, παρακαλώ. Καλημέρα.
6: Καλημέρα, εγώ.
0: Εσύ είσαι, φίλε. Ναι, καλημέρα.
6: Καλημέρα, καλημέρα και χρόνια πολλά. Βαγγελάρα, πάνω.
0: Να είστε καλά.
6: Καλή εβδομάδα. Επιτέλους, τελείωσε ο γραφικός και προλάβαμε να πάρουμε και εμείς να πούμε ένα χρόνια πολλά.
0: Ποιο από τους δύο, γιατί και οι δύο γραφικοί ήταν back to back.
6: Ο τελευταίος, ο παππούς, ο μη αντικειμενικός. Παναγιώτης εκεί είναι, πέσαν οι μάσκες επιτέλους την Παρασκευή. Εντάξει, πήγανε δύο παιδιά εκεί, ένας παππούς και ένας κανονικός άνθρωπος, θα πιούνε το ποτό τους. Ο Παναγιώτης είδε το παιδί, κατάλαβε, σου λέει, έμπλεξα τώρα εδώ, πες ένα ναι, εσύ να τελειώνουμε.
0: Και με χαμόγελο, ναι.
6: Ναι, ναι, ναι. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για όλα αυτά τα χρόνια. Εγώ ξεκίνησα από 25 χρονών και τον άκουγα από τότε που ξεκίνησε, δηλαδή ο σταθμός 96. Και έχω γίνει τώρα 45 συν ΦΠΑ, οπότε αυτά τα 30 χρόνια τον ακούω παρέα σε όλα και τα καλά και τα άσχημα και τις δύσκολες στιγμές, εδώ τα πρωινά και τα βραδινά και όλες τις ώρες. Εγώ ένα στιγμιότυπο θέλω να καταθέσω έτσι, γιατί είχα την τύχη ή την ατυχία να είμαι μπροστά. Μπαίνει ο Μητσάρας το πρωί με τη σούβλα μέσα κανονικά. Δεν θυμάμαι αν ήταν αρνή, αν ήταν κοντοσούβλη. Ήταν με τη σούβλα κανονικά μέσα στο στούντιο.
0: Ναι, ναι, ναι.
6: Έγινε το έλα να δεις.
0: Ναι.
6: Το έλα να δεις. Και απίστευτο δεύτερο στιγμιότυπο. Επιστροφή φουνταριστών από μπουζούκια και ξάπλα στο καναπέ έξω από το στούντιο επάνω στη Δαβάκη. Δηλαδή απίστευτα πράγματα. Τα έχω δει με τα μάτια μου.
0: Στη Δαβάκη ήταν τα πιο ανέμελα χρόνια μας. Ναι. Γιατί ήμασταν και όλοι πολύ πιο νέοι. Ήταν τα πιο ανέμελα χρόνια μας στη Δαβάκη. Δηλαδή εγώ που ζω και Καλυθέα, γιατί τα παιδιά δεν ζουν Καλυθέα, το αποφεύγουν. Εγώ που ζω Καλυθέα, ειλικρινά θα σας πω, έχουν περάσει. Πόσα χρόνια που φύγαμε από το άλλο το κτίριο, πάνω 11.
1: Ναι,
0: 11 χρόνια έχουν περάσει.
1: Το 15.
0: Παιδιά, αποφεύγουν να περνάω πολύ μπροστά. Στεναχωριέμαι ακόμα. Πήγα σε ένα γιατρό που είναι οδύνατο εκεί, πήγα τη μικρή μου πριν από κανένα μήνα και μου ήρθε να βουρκώσω που μπήκαμε στο κτίριο.
6: Ναι. Με το ζόρι δεν ανέβηκε σε πάνω πάλι.
0: Άστο.
6: Αυτό, την καλημέρα μου. Τα ευχαριστούμε. Χρόνια πολλά. Συνεχίστε έτσι να πάρουμε και εμείς σύνταξη μαζί σας.
0: Υγεία όλοι, φιλέ.
6: Υγεία, να είμαστε καλά.
1: Καλά. Καλημέρα.
0: Τι θες τώρα, γραμμούλα, δύο λεπτά ή...
1: Έλα, βγάλε άλλη μία, πάμε.
0: Πάμε, ναι, παρακαλώ, καλημέρα.
7: Ναι, καλημέρα, εγώ μιλάω.
0: Καλώς τον κύριο Δημήτρη.
1: Γεια σου, κύριε Δημήτρη.
7: Χρόνια πολλά για το σταθμό.
0: Να είσαι καλά, κύριε Δημήτρη. Εσύ από πότε ακούς το Sport FM, για πες μας.
7: Προς προσπαθώ να θυμηθώ, γιατί δούλευα και τα πρωινά δεν ήμουν ελεύθερος. Πρέπει να είναι γύρω στα 8 με 10 χρόνια.
0: Α, δεν ήσουν από πολύ παλιά στην παρέα.
7: Δεν ήμουν, δυστυχώς.
1: Δεν πειράζει.
7: Ήθελα να ήμουν.
0: Με τι αντικείμενο εργασίας, αν επιτρέπετε, ασχολιώσουν?
7: Ήμουνα σε ασφαλιστικό ταμείο.
0: Πού να ακούς ραδιόφωνα εκεί μέσα? Πού να ακούς ραδιόφωνα εκεί μέσα? Εκεί είχε τρέλα. Άμα είσαι σε ασφαλιστικό ταμείο, το καταλαβαίνω. Ναι.
7: Και πρωινά, μετά το γίναγα το μεσημέρι, δεν πολύ χρησιμοποιούσα ράδιο τότε.
0: Ναι.
7: Άνοιγα τηλεόραση πιο πολύ. Αλλά το Σωτηρακόπουλο τουλάχιστον τον άκουγα από την τηλεόραση για τις μετάδοσεις.
0: Βέβαια, ναι, ναι. Ο Χριστός ήταν όλα τα χρόνια, εδώ και δεκαετίες.
7: Και σήμερα αρχίζει το πρόγραμμα τις 10 η ώρα, έτσι. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι ποδοσφαιρικό, επιτρέπετε, έτσι?
0: Ναι, ναι, ναι.
7: Άκουσα για δύο προτάσεις για τάμπα στο Παναθηναϊκό. Η μία ήταν από την Πάρμα, να πάρει το Καλάμπρια και να δώσει έναν, δεν θυμάμαι όμως ποιον παίχτη. Το είχες ακούσει αυτό?
0: Το είχα ακούσει, αλλά το είχαν γράψει οι Ιταλοί πριν από καμιά εβδομάδα, αλλά πλέον δεν έχω δει κάτι σε συνέχεια πάνω σε αυτό.
7: Αν συνέφερε τον Παναθηναϊκό αυτό?
0: Δεν ξέρω αν τους ενδιαφέρει ο παίχτης που πρότειναν αυτοί. Δεν το ξέρω. Αυτό ήταν από Ιταλία το δημοσίευμα του Παναθηναϊκού. Δεν έχει προκύψει κάτι για αυτό το κομμάτι. Και για τον Καλάμπρια, για να τον πουλήσουν, θέλουν λεφτά. Δεν θα τον πουλήσουν έτσι, αν θέλει να φύγει. Προς το παρόν δεν υπάρχει θέμα.
7: Τον Καλάμπρια τον πήρε ως ελεύθερο ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, ναι, ναι, ως ελεύθερο. Ελεύθερο.
7: Α, ωραία. Και η άλλη έχει να κάνει με τον Πελίστρη.
0: Ναι.
7: Και το γράφανε στην Ουρουγουάη με κάποιον εξτρέμ άλλον, δεν ξέρω τώρα ποιον.
0: Με τι εννοείς μάλλον?
7: Γράψει κάποιες εφημερίδες.
0: Για τον Πελίστρη τι θες να σου πω?
7: Πάλι να πάρουν τον Πελίστρη και να δώσουν κάποιον άλλο παίχτη.
0: Ο Πελίστρη, πρώτα απ' όλα, όλοι οι παίχτες πρέπει να αξιολογηθούν τώρα από τον Ίστρουπ, έτσι. Και ο Νίστρο θέλει να τον δει τον Πελίστρη. Και ο Παναθηναϊκός, αν δεν πάρει καλά λεφτά για τον Πελίστρη, επειδή έχει δώσει πολλά λεφτά και είναι και η United στην ιδιοκτησία, δεν θα τον δώσει εύκολα. Άρα, σενάριο να κάνει ανταλλαγή τώρα, δεν νομίζω, αυτό το αποκλείω. Να δώσει τον Πελίστρη να πάρει κάποιον άλλο σαν ανταλλαγή, αυτό το βρίσκω.
7: Αν είναι καλό ο άλλο παίχτη, α πούμε.
0: Δεν νομίζω, κύριε Δημήτρη. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ, φίλε. Πρέπει να πάω στο break. Έχει πάει 7 και 1. Να είσαι καλά, καλή σου μέρα. Λοιπόν, καλή μου φίλη, καλές μου φίλες, αγαπημένα μου παιδιά. Φύγαμε σε διαφημιστικό διάλειμμα των 7 και ερχόμαστε δυνατά για τη δεύτερη ώρα, μην φύγει κανείς.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη? Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
9: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
10: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
9: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
10: Α, είπα κι εγώ.
11: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
13: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
14: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
0: Big Win, Sport FM, 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
15: Big Win, Sport FM, 30 χρόνια επιτυχίες.
16: Τα αποτελέσματα του χθεσινού μάτς θα τα δούμε όλο το επόμενο χρονικό διάστημα. Που οποιοδήποτε τη χάρπα του θα μας κυνηγάει σε οποιοδήποτε γήπεδο θα παίζει ελληνική ομάδα.
17: Περιμένω να εμφανιστούμε σοβαροί, με πειθαρχία και αυτοσυγκέντρωση για να πάρουμε την πολύτιμη νίκη, τόκισε.
18: Δεν υπάρχει επιστροφή από το Βόλο, δεν πάρουμε κύπελλο.
19: Ναι, αμάλια, ακριβώς.
20: Έχουμε διακοπή του κουνιού, συλλαμβάνονται δύο οπαδοί οι οποίοι μπήκαν ξαφνικά μέσα στο γήπεδο με ένα πανό.
21: Το πανό αναφέρει 70 ημέρες απεργία πείνας, Δημήτρη.
20: Για ποιους όμως τώρα, είναι Κορεάτης, είναι Έλληνες, τι είναι?
21: Λες να διαβάζα Κορεάτικα, ελληνικά είναι.
20: Ήταν ανάποδα σε μένα, ήταν από την εξόδο των επισήμων και δεν φαίνοτανε. Άρα λοιπόν είναι Έλληνες.
22: Στο κορμί μου σαν μπλουζάκ να μας τρελάνεις όλους, Λάμπρος από Πάρτα. Πάρτα. Από Πάρτα.
23: Απόλλωνας Πάρτας, Απόλλωνας Πάτρας.
24: Και δεν, εκεί κόβεται το μήνυμά σου, φίλε. Α, συγγνώμη, τώρα βλέπω το δεύτερο ημίχρονο του μήνυματος.
25: Μπάσκετ. Και πάμε στις 11, Super Sport 2, Εσπανιόλ Μπαρτσελόνα. Μπαρτσελόνα και ένα παιχνίδι το οποίο είναι και τοπικό δέρβι. Να σου πω κάτι, δεν υπάρχει περίπτωση να σας τα κάψω, Εσπανιόλ Μπαρτσελόνα. Θα στα κάψω, Μπαρτσενόλα.
1: Καλώς σας νυχτά.
15: Wins for FM. 30 χρόνια επιτυχία.

0: Επιστροφή στη δράση. Καλημέρα, κόσμε. Στο πρωινό της Δευτέρας 8 Ιουνίου του 2026. Καλημέρα από την Μπάλα. Φαίνεται και σήμερα, όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 6 ως τις 8. Παναγιώτης Τρίλος στα ντεξ, τεχνική μουσική που μέλεγε στην παρέα, Βαγγέλης Νεραζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι. 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Όλο το καλοκαίρι το καζίνο της Πάρνηθας γίνεται ο πιο δροσερός προορισμός της Αθήνας και μάλιστα με δώρο τη βενζίνη για πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, 10 τυχεροί κερδίζουν βάουτσερ βενζίνης αξίας 2.500 ευρώ. Αν θέλεις να ζήσεις στο συναρπαστικό παιχνίδι, μοναδικές εκπλήξεις και τα πιο cool vibes της πόλης, το Jazz Casino Mon Parnes σε περιμένει με απίθανες κληρώσεις που μπορεί να σου φουλάρουν το ρεζερβουάρ για τις καλοκαιρινές σου εξορμήσεις. Πίστευες πως η ζέστη θέλει θάλασσα? Φέτος έχεις πολλούς λόγους για να ζήσεις το καλοκαίρι στο βουνό. Δελτία συμμετοχής με δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Γρήγορες καλημέρες και να πάμε σε γραμμές. Πολλές ευχές από τον κόσμο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα και χρόνια πολλά στο σταθμό. Σήμερα το τρίτο παιχνίδι εύχομαι να ασχοληθούμε με ένα ώρα αγώνα γιατί έχουν κατατίσει τον μπάσκετ πολύ τοξικό και είναι κρίμα. Σάκη, συμφωνώ απόλυτα. Καλημέρα και χρόνια πολλά λόγω ημέρας. Πρέπει να βγει να ακούσουμε λέει τον Οικονομάκο, λέει ο Σάκης και γελάει. Καλημέρα, καλή συνέχεια να έχετε λεβέντες. Είναι αλήθεια ότι ο Ρήλος θα ρίξει μαύρο στον αέρα για 30 λεπτά να τιμήσει τα χαμένα ρεπό των εργαζόμενων για όλα αυτά τα χρόνια? Μη λες τέτοια, είναι και ο Παντελής εδώ. Είναι δίπλα. Καλημέρα, Τζίμις από Νέα Ιωνία. Χρόνια πολλά στο σταθμό. Καλημέρα, παλικάρια μου. Καλή εβδομάδα να έχουμε, χρόνια πολλά στο σταθμό σε όλα τα παιδιά και τα λιγότερο παιδιά που μας κράτησαν και μας κρατούν παρέα τόσα χρόνια. Πρώτη επαφή με το σταθμό τρίτη ηλικία όταν διάβαζα τα ξημέρωτα με ένα ραδιοφωνάκι για τις Πανελλήνιες. Απέτυχα παταγωδός στη δεύτερη δέσμη, αλλά τουλάχιστον γίναμε άνθρωποι και ξέρουμε να εκτιμάμε και αστράφηκα στα οικονομικά. Να είστε πάντα γεροί, αλλά τόσα χρόνια να είμαστε όλοι καλά και να μας χαρίζονται όμορφες στιγμές με αγάπη πάνω στη Γλυφάδα 13. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα, Κυριάκος. Ο Παναγιώτης είναι και ο Κυριάκος απ' έξω είναι. Από Γεωργόπουλος Τρανσφερ. Χρόνια πολλά στον καλύτερο ραδιοφωνικό σταθμό. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα που μας κρατάτε. Χρόνια πολλά, λέει ο Θοδόσης. Καλημέρα, χρόνια πολλά στο σταθμό που μας κρατάει παρέα από το 2000. Μόνο χαμόγελα και υγεία πανά θα γερά σήμερα, λέει ο Κώστας. Καλημέρα και χρόνια πολλά μας στέλνει ο Αναστάσιος. Χρόνια πολλά με υγεία και του χρόνου όλοι παρόντες, λέει ο Μιχάλης από το Εγάλο. Κλείσε τον παππού το γραφικό, λέει ο Μανώλης. Τα γνωστά. Χρόνια πολλά γεμάτα προσωπικές αλλά και συλλογικές επιτυχίες. Ήμουν 16 χρονών όταν άκουσα το σήμα της εκπομπής με το Σωτηρακόπουλο και τώρα 46 πατέρας δύο παιδιών. Ευχαριστώ πολύ για τη συντροφιά σε παραγωγούς αλλά και κροατές από τη 1:30 το βράδυ μέχρι τις 6 το απόγευμα, λέει ο φίλος μας ο Γιάννης από την Αλίαρτο, που είναι δικός μας άνθρωπος. Όπως και η Αρετούλα που λέει καλημέρα στην παρέα, χρόνια πολλά να είστε καλά, να μας κρατάτε συντροφιά στα εύκολα και στα δύσκολα, λέει η Αρετή. Αχ, κορίτσι, να είσαι καλά. Χρόνια πολλά στην κορυφαία αθλητική εκπομπή μας, στη φωνή της δράσης και της αγωνίας κάθε μέρα. Βαγγέλη, συνέχισε να μας μεταφέρει στον παλμό του αθλητισμού με το ίδιο πάθος. Ευχόμαστε ακόμα πιο δυνατές και συναρπαστικές στιγμές για πολλά πολλά ακόμα χρόνια, λέει ο Γιάννης. Σταματάω με τα μηνύματα.
1: Έχει μηνύματα, ρε φίλε, τώρα που κρίμα που δεν διαβάζονται.
0: Κρίμα που δεν διαβάζονται, αλλά παιδιά είναι τόσο πολλά τα μηνύματα και στο Facebook της εκπομπής και στο live και ότι πρέπει να βγάλουμε γραμμές. Και σήμερα, έτσι πως είναι η μέρα, μάλλον μας βλέπω να πάμε με γραμμές, θα το προχωρήσουμε.
1: Βαγγέλη από το δρόμο και ο Μιχάλης θα είναι. Ναι, τώρα ιστορίες. Πρώτη επαφή γκολα βαζέχαμε Άγιαξ το 96, λέει ο Προ 97. Καλημέρα στον Τάκη από Μέσα Πέλαγα. Ο Βαγγέλης ήταν το μεσημερά και εγώ από Γεματάκι. Στον Νίκο από το Ήλιον που άκουγε το 96 από τους 94,5 ακόμα. 42% είχε πάρει πάσο κάρα το 96, λέει κάποιος άλλος. Φυσικά θα γίνουν αναφορές σε αυτούς που έχουν φύγει και φυσικά στον Αντώνη τον Βόκτορ. Στο Γιούχτα Τζαζ και στο Τζόρτζι, στο Στέφανο το Χαϊδάρι. Πάμε.
0: Πάμε στον κόσμο. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Που είχα σταματήσει εδώ. Καλημέρα.
0: Το ραδιόφωνο κλείσε, φίλε.
2: Τώρα με ακούς?
0: Τώρα σε ακούω, ναι.
2: Καλημέρα και χρόνια πολλά.
0: Να είσαι καλά.
2: Είμαι ο Δημήτρης από Πετρούπολη Πετράλωνα. Έχω καιρό να πάρω, ακούω καθημερινά.
0: Να είσαι καλά, Δημήτρη.
2: Είχα πάρει κάποτε, αν θυμάσαι, που σου είχα πει ότι ήμουν στο ταξί με τον Λεωνίδα κατά τύχη ένα βράδυ.
0: Ναι. Ναι, βεβαίως.
2: Λοιπόν, παιδιά, θα σου πω κάτι κουλό. Σήμερα διαπίστωσα ότι 8 έκτου του 96 παντρεύτηκα.
1: Αλήθεια τώρα.
2: Σήμερα κλείνω 30 χρόνια.
0: Ο γάμος πάει καλά.
2: Ο γάμος πάει σούπερ. Έχω 3 παιδιά, 2 βιολογικά και ένα αποσπόντα, ένα υιοθετημένο.
0: Με τα χέρια όλα.
2: Είμαστε, δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Σας ακούμε καθημερινά. Μας κρατάτε συντροφιά με τα καλά, με τα κακά, με όλα. Ολυμπιακή, Παναθηναϊκή, Αεκτζίδες, Παοκτζίδες. Όλοι μαζί. Εύχομαι υγεία σε όλους, σε εσάς πάνω απ' όλα. Σε σένα, Βαγγέλη, που αντέχεις τον κάθε λακαμά κάθε μέρα που παίρνει και λέει τα δικά του. Με την καλή έννοια το λέω. Ένας αραβιζούλα καμάδες είμαι και εγώ, έτσι, μην παρεξηγηθώ. Λοιπόν, Και τον Πάνο δίπλα σου που και αυτός έχει φοβερή υπομονή, παρόλο που είναι ΑΕΚ.
3: Άμα είσαι χτζής δεν γίνεται να μην έχεις υπομονή.
2: Να είστε γεροί πάντα απ' όλα, χαμόγελο παιδιά. Η ζωή είναι λίγη, πάρτε το χαμπάρι, χαμόγελο.
0: Το έχουμε πάρει αδερφέ. Το έχουμε πάρει.
2: Καλημερίζω τα φιλιά μου.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
3: Καλημέρα.
0: Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα. Ναι. Εσύ είσαι. Δεν το έχεις πάρει χαμπάρι.
1: Δυστυχώς.
0: Μας ακούς?
4: Ναι, εγώ είμαι.
0: Κλείσε το ραδιόφωνο να πούμε. Γιώργο, εσύ είσαι, έλα.
4: Ισώ.
0: Ναι.
4: Έλα, Βαγγέλη μου, Γιώργος από Ασπρόπυργο είμαι, τι κάνουμε.
0: Καλά, Λεβέντη, εσύ.
4: Αναδρομή. Και εγώ το 96 παντρεύτηκα, αλλά 25 Μαΐου να μου.
0: Εντάξει, κοντά ήσουν, μια χαρά.
4: Κοντά είμαστε, ναι. Λοιπόν, πήρα για αναδρομή να μου. Εγώ ξεκίνησα να ακούω την εκπομπή σας από ένα φίλο που ήταν παουτζής. Και αφού σαν τα φοιτητικά μου λέει, ο σταθμός έφτανε, σ' ακούω από το 2005 και 2006. Με πρώτο το συγχωρεμένο το Μαχαίρα.
0: Ναι.
4: Αν θυμάμαι καλά, πριν το Μαχαίρα δεν είχε μια εκπομπή.
1: Όχι. Όχι, ο Γερασίμου.
0: Όχι, ο Γερασίμου είχε μέχρι τις 5 και μετά 5-7 ο Μαχαίρας και 7-10 η Φουνταριστή.
4: Του Φουνταριστή, το θυμάμαι του Φουνταριστού.
0: Έτσι ξεκίνησα και εγώ τότε με το Μίτσο, είχα μπει στο
4: 5-7. Ήσουν πιο πριν τότε εσύ.
0: Εγώ στο πρόγραμμα, στο σταθμό είμαι από το 4. Έτσι, αλλά...
4: όμως πριν τις 5-7, ήσουν 2-3.
0: Έκανα τα πρώτα χρόνια, μας έβαζε ο Μπάμπης μαζί με το Δεσίλα και κάναμε 2-6 τη νύχτα τα Σαββατοκύριακα για να προπονηθούμε.
4: Μπράβο, ναι,
0: έτσι ξεκινήσαμε, έτσι ξεκινήσαμε.
4: Ο Μαχαίρας μαζί με ένα Μπάμπη δεν είχε την εκπομπή.
0: Ο Μαχαίρας είχε πριν από εμένα με τον Αλέξανδρο τον Νικολαίδη και όταν έφυγε ο Αλέξανδρος... Ο Θανάσης ο Λαζαρίδης κάνανε συχνά με το Μαχαίρα. Ναι, κάνανε συχνά, ναι, ο Θανάσης. Ναι, ναι. Να είναι καλά.
4: Τώρα θυμήθηκα και το Γιάννη το αντικειμενικό. Νομίζω ότι είχε ένα μαγαζί στα Καμίνια. Αυτός δεν είναι.
0: Ναι, αυτός είναι.
4: Αυτός το θυμάμαι. Και το Φούρνταρη θυμάμαι. Και διότι άλλα και τον Αναστάση που έβγαινε.
0: Ναι, ναι.
4: Λοιπόν, α πούμε και ένα περιστατικό να γελάσω εγώ κάποτε στη Δαβάκη 54.
0: Στη Δαβάκη 58 ήμασταν.
4: 58, ναι. Έφερα τα βαμμένα τη Ford Day.
0: Ναι.
4: Και τότε είχε μία μια φωτογραφία του και τον Καστίγιο. Την ίδια φωτογραφία την είχε και το Sport Time.
0: Ναι.
4: Κάνα λάθος και άφησα το Sport Time σε εσά και το Sport Day το πήγα στο Sport Time να μου.
0: Ωραία επιτυχία. Μεγάλη επιτυχία έκανες.
1: Πολύ καλό.
4: Και είχε ο... Αν αλλάξει την άλλη μέρα, την επόμενη... Στο 7-10, με έβγαλε στη σέντρα, λέει, μας έφερε, λέει, το Sport Time. Λέει, και γυρίζω πίσω στον Πριστά μου, μου λέει, τι έκανε. Λέει, ποια εφημερίδα πήγες που. Κανονικά. Όχι, μου λέει ακούγα το σπορ. Αναλάκι λέει το Sport Time πήγε να μου με στη Λαδάκη και το πήγε τώρα. Δεν πειράζει, λέω. Τα 15 λεπτά δημοσιότητα που αποκτήσαμε. Τέλος πάντων, ωραία χρόνια. Εντάξει. Και τον Δημήτρη τον γνώρισα προσωπικά, ενώ τον άκουγα. Στην Περαπετσόνα και σε βιατικές πολυκατοικές και είδα με τη μητέρα του είχε πάει για ψώνια και ακούω τη φωνή του γιατί είχε μια χαρακτηριστική φωνή ο Μαχαίρας.
0: Ναι.
4: Και ο Δημήτρη, εντάξει, ακούω και τότε δεν έπαιρνα τηλέφωνο. Αλλά δυστυχώς, εντάξει, πρίμα, ναι, οι άνθρωποι να μου, αυτά έχει ζωή. Αυτά για να δρομήσω το παρελθόν,
0: α πούμε. Έγινε Γιώργο, μια σε καλά, φίλε.
1: Καλή σου μέρα.
0: Πάμε, συνεχίζουμε, παρακαλώ, καλημέρα.
5: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλώς τον.
5: Τι κάνουμε.
0: Καλά, φίλε, εσύ.
5: Καλά. Παντελής, χρόνια πολλά στο σταθμό μας κρατάει πρωί, μεσημέρι, βράδυ, τσιτσίτα. Να είστε καλά παιδιά, γιατί εγώ είμαι 22 να σου πω, μικρός είμαι, αλλά το Sport FM τώρα θα ακούω από 5 φανταστείτε. Δηλαδή, ας πω κιόλας, γιατί το θυμάμαι χαρακτηριστικά τώρα η ΑΕΚ να παίζει με Everton, Benfica, Μπάτε το 9 και να λήγουν τα παιχνίδια και να ακούω και Fight Club παράλληλα. Έτσι, δηλαδή τον γκιτάρ από αυτό, με αυτό ξεκίνησε.
0: Έχουν μεγαλώσει κόσμο και αυτοί οι μπαγλαμάδες.
5: και μετά με πνίξε το φουνταριστό να ακούω τη Θαναϊλάκη και να φωνάζουν μετά τσουβέλα, έτσι πάω γυμνάσιο Λύκειο και τώρα εσάς που κάνουν τη φοιτεία μου κάθε πρωί.
0: Να είσαι καλά φιλαράκο μου.
5: Να ξέρετε παιδιά, ειδικά εσύ Βαγγέλη και οι υπόλοιποι, έχετε δώσει πολύ boost στα νέα παιδιά να ασχοληθούν με το επάγγελμα. Δηλαδή ξέρω παιδί που άκουγε Sport FM και... του ήρθε η ιδέα, έτσι θέλω να γίνω δημοσιογράφος. Το αθλητικό ρεπορτάζ και του άρεσε. Η παρέα μου έχει ξεκινήσει ένα κανάλι στο YouTube με ιδέα. Το αθλητικό ρεπορτάζ και του άρεσε. η παρέα μου έχει ξεκινήσει ένα κανάλι στο YouTube

0: κοιλιά όσο γίνεται. Γιατί πραγματικά αυτό και στις δύσκολες στιγμές με έχει κρατήσει και εμένα και στα ευχάριστα με την ομάδα μου την ΑΕΚ. Πάρα πολλά. Αυτά παιδιά, χρόνια
1: σε
0: πολλά.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ ρε αγόρι. Να είσαι καλά, να είσαι γερός. Και καλή πρόοδο να έχεις. Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
1: Λοιπόν. Time out. Time να σου πω τι συστήμα θα παίξουμε. Πάμε.
2: Πώς θα τους κατεβάσουμε για ναι. Να δω τι γίνεται εδώ. Ωραία. Every time I turn around, it's something. Η Winsport FM 94,6.
3: Oh, τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Άντε, προχώρα!
7: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα.
8: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
10: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
11: Αν με το συμβόλαιό σου, τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
9: άλλαξέ το.
11: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολαίου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
12: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
13: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
5: Η Winsport FM 94,6.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε. Καλημέρα, Βάγγελη. Χρόνια πολλά, λέει, στο σταθμό. Εγώ άκουγα, λέει, η Γερασίμου, Μαχαίρα και εσένα, Βάγγελη, από την πρώτη μέρα που έκανες εκπομπή το πρωί, λέω, Παγωτατζής. Να σε καλά, Κωνσταντίνε. Χρόνια πολλά, σας εύχομαι για την ενήθεια σας. Να σας πέμπει ο Θεός, λέει, απλόχερα την υγεία σας. Γιώργος Δάσκαλος από Ηράκλειο. Δάσκαλος, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, παιδιά. Χρόνια πολλά. Ακριβώς αυτό είναι, Βαγγέλη. Αυτό που είπες για τον Μαχαίρα, πλέον του θυμόμαστε με μεγάλη χαρά. Πάντα επιτυχίες, λέει ο Στράτης ο ποδηλάτης. Καλημέρα, παιδιά. Χρόνια πολλά. Μας κρατάτε παρέα. Μεγαλώσαμε μαζί και όπως είπες, Βαγγέλη, να είμαστε όλοι εδώ του χρόνου. Αυτό είναι, Γιάννη. Αυτό είναι η ουσία, αδερφέ. Αυτό είναι η ουσία, τίποτα άλλο.
1: Εσείς οι δύο, λέει, τι ακριβώς γιορτάζετε.
0: Πάντα θα υπάρχει ένας αλάκας. Γιατί ασχολείσαι. Δηλαδή έχουν έρθει 3.000 μηνύματα και κάθεσαι και ασχολείσαι με αυτόν.
1: Είμαστε εδώ στα 6 του, γιατί και εγώ το 4 ήρθα. Και είναι πια 30.
0: Μα δεν είναι αυτό. Πρώτα απ' όλα, επειδή κάποιοι, σε κάποιους πρέπει να απαντάμε με το σωστό τρόπο, εμείς οι δύο είμαστε από τους δύο.

0: από τους πώς ήμασταν πάνω, 25-30 το κρατήσαμε το μαγαζί.
1: Έλατε.
0: Τόσοι ήμασταν, παραπάνω δεν ήμασταν στα χρόνια της απληρωσιάς. Από το 10 στο 15, αλλά πού να ξέρεις. Πού να ξέρεις όμως τι έχουμε τραβήξει εμείς εδώ μέσα.
1: Καλύτερα να διαβάσουμε. Ευχαριστούμε για όλα αυτά.
0: Γι' αυτό είπα, λάθος έκανες που στάθηκες. Βλέπεις ότι έχουν έρθει.
1: Εγώ θα ήθελα να κάνω, λέει, ειδικά αναφορά σε μια εκπομπή που άγγιζε, λέει, δυτικά του Πέκος με τον Χρήστο Χαραλαμπόπουλο. Εντάξει, τι να συζητάμε για τον Χρήστο, τι είναι, ό,τι και να πεις, τα λόγια είναι.
0: Με τα λόγια είναι περίπτα. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που, όπως έχω πει και εγώ, ήταν πολύ ψηλά το επίπεδο του για αθλητική δημοσιογραφία.
1: 100%.
0: Άγγιζε τα βάνη. Λοιπόν, πάμε σε γραμμές. 2-10-95-79-283-4-5. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Εγώ μιλάω.
0: Ναι.
2: Ταράντος είμαι, χρόνια πολλά. Πρώτη φορά παίρνω.
0: Να σε καλά, ρε φίλε.
1: Να σε καλά.
2: Σας ακούω από το 99. Γερασίμου, μας κράταγε παρέα γιατί δουλεύαμε νύχτες. Εύχομαι να συνεχίσετε έτσι όπως πάτε. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σου, Βαγγέλη.
0: Καλά,
2: για όλο το σταθμό. Και με υγεία όλοι. Και πάλι χρόνια πολλά.
0: Και εσύ, φίλε, να είσαι γερός. Να είσαι γερός. Καλά.
2: Γεια σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Παρακαλώ, καλημέρα. Συναγερμούς. Παρακαλώ. Καλημέρα.
3: Ο Σπύρος είμαι, ο συμμαθητής του Πάνου. Τι κάνετε?
1: Έλα ρε Σπύρα.
0: Γεια σου, Σπύρο.
1: Τι κάνεις, φίλε?
3: Πώς είστε?
0: Καλά.
1: Καλά.
3: Χρόνια πολλά. Να είμαστε καλά όλοι με υγεία, να σας ακούμε.
0: Ναι.
3: Εγώ θα πω δύο πράγματα. Πρώτον, το Σεντόνι που βάλε πριν ο Πάνος στα Σπάι, Άρμαν Βαν Χέλντεν, δεν υπάρχει στο τραγούδι.
1: Συρφτά.
3: Και δεύτερον, μία στιγμή εγώ θα πω από το σταθμό, η οποία μου έχει μείνει, τον ακούω και εγώ από το 98. Κάποια στιγμή ένα Πάσχα, νομίζω Μεγάλο Σάββατο είναι, και κάνει εκπομπή, νομίζω Μιαούλης, αν θυμάμαι καλά. Και για κάποιο λόγο έχει ανοίξει γραμμές και παίρνει τηλέφωνο ένα παλικαράκι, λοιπόν. Καλησπέρα, λέει ο Κώστας ο Μιαούλης, και ο άλλος, ο φίλος από την άλλη πλευρά της γραμμής, αρχίζει να ουρλιάζει. Όταν είμαι να ουρλιάζει, μιλάμε για βαθύ ουρλιά αυτό.
0: Ναι.
3: Το κλείνει ο Μιαούλης, ο κάθε τρελός, και τα λοιπά και τα λοιπά. Μετά από κάνα δύο ώρες, λοιπόν, έχει αλλάξει ο παραγωγός, δεν θυμάμαι ποιος είναι, και έχει πάλι γραμμές για κάποιο λόγο ανοιχτές Μεγάλο Σάββατο, και ξαναπαίνει το ίδιο το παλικάρι και λέει το εξής. Λέει, να ζητήσω συγγνώμη από τον Κώστα Μιαούλη και από τους ακροατές. Έπιασα πριν από λίγο, λέει, 12 στα 12 στο κίνο και έπρεπε κάπου να το πω για να μην τρελαθώ. Μιλάμε, είναι η στιγμή που θα ξεχάσω ποτέ από το
0: καλό,
3: σταθμό.
0: Καλό,
3: ήταν τόση σύνδεση με το σταθμό του κόσμου που έπαιρνε ακόμα και για να μην τρελαθεί.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
3: Συνεχίστε γερά, έχουν περάσει μεγάλες μορφές. Ο Μητσάρας, ο Μαχαίρας, ο Χαραλαμπόπουλος. Τέλος πάντων, να μην τα θυμόμαστε, να είναι καλά όπου είναι. Και να είμαστε πάντα καλά με υγεία και εσείς και εμείς να σας ακούμε.
0: Πάνω απ' όλα,
3: φίλε. Τις μέρες.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να σε καλά, ρε Σπύρο.
0: Ευχαριστούμε, φίλε. Γεια. Μπερδεύτηκες πάνω. Το 4 ήταν 8 σταθμός, ρε. Δεν ήταν 6,
1: ναι.
0: Καλημέρα, Βαγγέλη. Ήμουν 12 όταν πήγαινε ο πατέρας μου σχολείο με Sport FM. Πλέον 32 με δικό μου μικρό και σας ακούει χρόνια πολλά ο Μαθάρα. Ο Νικόλας από τον Ταύρο και ο άλλος λέει ότι είμαι 46. Ακούω στο σταθμό από τον πρώτο χρόνο και έχω ακόμα το ράδιο που είχα κερδίσει διαγωνισμό σε εκπομπή Τσακατσούκα με Μπάμπι. Τρομερά πράγματα. Καλημέρα και στον Χρήστο Αριανό από Γέρακα. Και σε αυτόν καλημέρα. Ευχαριστούμε, φίλοι, για τις ευχές. Πάμε σε άλλη μια γραμμούλα. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Είμαι η γραμμούλα.
1: Ναι. Είσαι η γραμμούλα.
4: Ωραία, προκειμένου ότι ο Ρήλος έχει σημαστεί που είναι έξω ή ζει, είναι καλό, μπράβο. Συγχαρητήρια στο παιδί, να πούμε.
1: Ναι.
0: Γιατί έχετε τέτοιο μπιφ εσείς?
1: Παίξτε το μας πιτσιρίκι τώρα.
0: Έχετε τέτοιο μπιφ εσείς μεταξύ σας γελικιακά και εσείς με τον
1: Μπαγκανίνη? Ο άνθρωπος έχει μπιφ από τη γέννησή του, δεν είναι?
4: Και με τον εαυτό μου έχω. Έχω βλέπω στον καθρέφτη και τραπάω κατήλιο. Τι πάτε καλά, ρε. Πάντως, μπράβο, ρε Παγκυράκη, που το είπε στο έργο, ότι δεν ξέρει ο περισσότερος κόσμος ότι έχει πέσει πολύ κλάμα στο σταθμό κάποτε. Υπήρχαν υποθέσεις που έπεφτε κλάμα σοβαρό.
0: Ναι.
4: Μπράβο που το πες, γιατί πρέπει να λέγονται και αυτά.
1: Εντάξει.
4: Ωραία, τι είπα το σοβαρό.
1: Δεν μπορεί να είναι μόνο όλα ρόδινα.
0: Όχι, δεν ήταν όλα ρόδινα. Δεν ήταν όλα ρόδινα.
4: Έτσι νομίζω ο κόσμος. Σου λέει όμιλο Σκάι, τέτοια από εδώ, από εκεί, από
0: πριν γίνει όμιλο Σκάι.
1: Ήμασταν συμμέτοχοι εδώ
0: πέρα. Ήμασταν κανονικά.
4: Για καλά, και το άκουσα για το Μητσάρα που λέγατε, και παιδί μεταξύ ήταν και τον Ηλιού και
0: το Μιχαλάκη, ναι. Το Μιχαλάκη.
4: Εντάξει, και αυτά είτε μέσα στο πρόγραμμα, το μόνο σίγουρο που έχει ζωή. Έχω μιλήσει πολύ σοβαρά για όλη την εβδομάδα τώρα. Εντάξει, αυτά.
1: Το παράκανες.
4: Ναι, μπράβο, να είστε καλά παιδιά, συνεχίστε. Άλλα ήθελα να πω, άλλα είπα τώρα, ό,τι να είναι. Απλά να βγάλουμε ένα βιβλίο κάποια στιγμή.
0: Ναι.
4: Γιατί εγώ Ρουφιάνος δεν είμαι, αλλά πέντε πράγματα που ξέρω τα λέω με τη μία έτσι. Και το δίκτυο Ρουφιάνων που έχω είναι μεγάλο, να ξέρετε. Αυτό να φοβάστε πάντα.
1: Αλίμονο.
4: Πρέπει να βγει ένα βιβλίο εκεί για το σταθμό, αλλά με τα σωστά πράγματα. Με τα σωστά. Γερασίμου, Μπράντι που έχει ξεχάσει κάτι ανοιχτό. Διάφορα πράγματα που πρέπει. Ναι, με ονόματα όμως. Θα πούμε φυλακή, αλλά θα πούμε ένδοξα.
0: Ποιο ήταν ο συγγραφέα, δεν ξέρω σε αυτό. Ποιο ήταν ο συγγραφέα, εσύ. Το παίρνει πάνω.
1: Εσύ το πήρε και πάνω. Κατάλαβε ποιο θέλει τα φράγκα.
4: Το παίρνω πάνω μου εγώ. Απλά να ξέρετε, να έχετε το νου σα να φοβάστε πάντα. Ότι άμα ακούσατε ότι ο Παγκανίνη έβγαλε βιβλίο, έχετε το νου
0: σα. Νίκο μου, βλέπει ότι εγώ είμαι πολύ προσεκτικό σχέση μου απέναντί σου. Το βλέπει εδώ και καιρό. Σε έχω με το σε και με το σα. Ναι, για πες.
4: Έχει καταλάβει, θα πας πολύ μπροστά.
1: Εμείς που έχουμε απλωθεί, καήκαμε. Κατάλαβες.
4: Ρε Παναγιώτη, συγγνώμη, μπορώ να κάνω και μια ερώτηση στον Νικολίτη.
1: Παρακαλώ, παρακαλώ.
4: Παύλα, DJ, πώς το λένε αυτό.
1: Ναι, ναι, αυτό.
4: Από πότε είσαι στο σταθμό, ρε Παναγιώτη?
1: Από τις 6 Δεκέμβρη του
4: 2004. 2022 χρονιά.
1: Ναι.
4: Και πόσο καιρό δουλεύεις εκεί?
1: Τα τελευταία πέντε.
4: Έτσι, μπράβο, για να τα λέμε τις αλήθειες.
1: Παιδιά,
4: ξέρω τώρα από την πλακίτσα, να είστε καλά, μας κάνετε παρέα. Εγώ ακούω μόνο Ράδιο Ήπειρος και Σπορ FM, ας πούμε, γιατί είναι τα δύο, με έχουν πάει μπροστά και όντως είναι παρέα μεγάλη, να ξέρετε. Φιλούρες, καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Νικόλα.
4: Και κοιτάξτε το 10 λεπτό που πέφτει η γραμμή.
0: Γεια σου, Νικόλα μου, γεια. Λοιπόν, έχει πάει 7.30 ώρα, περιμένουμε από στιγμή στη στιγμή να πέσει το διαφημιστικό διάλειμμα. Κουδούνι. Όχι, κουδούνι. Όχι. Μετά το break, κουδούνι.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Στο κόκκινο βρίσκεται και πάλι κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ο Ισραηλινός στρατός έπληξε τα ξημερώματα με βαλιστικούς πυράβλους 15 στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν, μεταξύ των οποίων και το αεροδρόμιο της Τεχεράνης, ενώ σιρήνες ήχησαν από λίγη ώρα σε πολλές περιοχές στο κεντρικό και νότιο Ισραήλ. Είχαν προηγηθεί χθες το βράδυ 3 κύματα επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους από το Ιράν προς το Βόρειο Ισραήλ ως απάντηση σε Ισραηλινά πλήγματα σε στόχους στη Βηρυτό και περιοχές του Λιβάνου, όπου δράει Χεσμπολάχ. Πρωτοφανής πρόκληση από την Τουρκία, το αεροπλάνο που μετέφερε χθες το βράδυ τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια στην Κύπρο, δέχθηκε παρενόκληση διασυρμάτου από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου στα κατεχόμενα, όπως και τα αεροπλάνα της γαλλικής και της ολλανδικής αποστολής. Δύο τουρκικά F-16 απογειώθηκαν, αλλά έμειναν σε απόσταση. Τα αεροπλάνα με τους υπουργούς προσγειώθηκαν κανονικά. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5 και 13 τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια, προκαλώντας εκ νέου ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Το επίκεντρο εντοπίζεται 9 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου Εύβοιας. Πρόκειται για το ίδιο επίκεντρο με τους χθεσινούς σεισμούς με μεγαλύτερο τα 5,2 Ρίχτερ. Στην εισαγγελία Αθηνών αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης από στελέχη της αντιτρομοκρατικής. Μετά την πολυόρια εξέτασή του, φέρεται να ομολόγησε ότι είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς και είχε λάβει εκπαίδευση για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών στη Μαλαισία, καθώς και ότι σχεδίασε την τοποθέτηση βόμβας σε κρουαζιερόπλοιο Ισραηλινών συμφερόντων που αναμένεται σε λίγες μέρες στην Κρήτη. Σε ιστορία, φυσική και οικονομία εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
5: Η Winsport FM 94,6.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη? Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
10: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
12: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
11: Γιατί?
12: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
11: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
12: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
13: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. beyondexpo.gr.
14: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
15: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
16: Ο Big Win Sport FM κλείνει τα 30 του χρόνια και γιορτάζει. Το πάρτι που όλοι περιμένατε είναι γεγονός και την Δευτέρα από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα θα γίνει το μεγάλο reunion. Εκπέμπουμε ζωντανά από τον Bolivar στην Ακτή του Ήλιου και θα ακουστούν ξανά όλες οι αγαπημένες φωνές των τριών δεκαετιών μας, θα αναβιώσουν on air παλιές αγαπημένες εκπομπές και από τα μικρόφωνα θα παρελάσουν παλί και νέοι σε μια πολύ ωραία ραδιοφωνική γιορτή. Ξανασμίγουν οι παρέες που έγραψαν ιστορία για να μας αφηγηθούν τις δικές τους ιστορίες που τους ενώνουν με τους 94,6. Θα είναι όλοι εκεί. Θα είμαστε όλοι εκεί, στον Bolivar, στην Ακτή του Ήλιου. Δευτέρα στις 10 το πρωί, ο Big Win Sport FM διοργανώνει το μεγαλύτερο ραδιοφωνικό πάρτι. Απολαύστε το μαζί μας.
17: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Τώρα δεν μπορώ να με το παραβλέψω αυτό το μήνυμα. Λέει, έχετε τον Ακτύπη, λέει, και ψάχνει για συγγραφέα. Αυτό να μου πει. Θα το πω τώρα, δεν μ' άφησες πριν. Κουδουνί είναι το eFood και το 1-1 που επέστρεψε πιο δυνατό ποτέ. Οπότε, μπες στο eFood. Πάντα το φίλτρο 1-1 και παράγγειλα από τα αγαπημένα σου καταστήματα, γιατί ω 28 Ιουνίου θα παίρνεις ακόμη ένα δώρο. One fine day. Λοιπόν, που λέγει μια ψυχή. Ποιος το λέει το λοιπόν. Αντώνης Καρπετόπουλος. Αντώνης Καρπετόπουλος, ναι. Λοιπόν, ωραίο μήνυμα. Χρόνια πολλά, παιδιά, λέει, σας ακούω, λέει, 16 χρόνια το 96. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρέα που μας κρατάτε και για τη δύναμη που μας δίνετε. Χωρίς να το γνωρίζετε στις δύσκολες στιγμές, άντε και στα 60 να το κάψουμε, λέει ο Δημήτρης. Βαγγέλη, καλημέρα, χρόνια πολλά. Γιώργο, δεν διαβάζετε αυτό το μήνυμα, αδερφέ, είναι πολύ μεγάλο. Επειδή ο Μαχαίρας ήταν πολύ καλός φίλος και ακούω που μιλάτε, θα ήθελα να μοιραστώ την ιστορία. 14 χρόνια πριν, κάθε σου κούπη πήγαινα μαζί με το θείο μου στο Μαχαίρα που έπαιζε μουσική σε κάποια μαγαζιά. Και καθόμασταν για ποτάκια και μετά, όταν έκλεινε, πηγαίναμε σε κάποια after μαγαζιά με τα πολλά και τα λίγα. Κάθε φορά που τα ποτά κατά τις 5-6 το πρωί πηγαίναμε για βρώμικο. Ο Μιτσάρας έλεγε να του βάλουν το σάντουιτς ό,τι είχε μέσα η βιτρίνα. Μετά από δύο φορές έχουμε πάει στο μαγαζί, λέγε φαγητό που του έφτιαχνε σάντουιτς. Άσε, ξέρω, λέει, βάλε ό,τι έχει βιτρίνα. Λέει ο Γιώργος εδώ. Τώρα και εδώ έχει πέσει την περίπτωση τώρα, γιατί έχει μπει και ο Τσούβι δίπλα μου. και εμείς οι δύο το Μίτσο τον έχουμε ζήσει πάρα πολύ.
1: Και έβαλε τα ακουστικά τα οποία δεν είναι στο τέτοιο.
0: Αυτό μου θυμίζει ένα μάστορα. Προσπαθούσα να δουλέψει με το τρυπάνι και λέει.
1: Έβαλε άλλα ακουστικά.
0: Και έλεγε στο συνεργάτη του, λέει, έλα κατά, δεν λέει, το τρυπάνι δεν λειτουργάει. Και του λέει, αυτό δεν το βάλε στην πρίζα. Έτσι και εσύ με τα ακουστικά. Σήμερα ξέρει πώ νιώθω.
1: Πώ νιώθει.
0: Όπω τότε που είχα πάει στο Γήθιο στη σχολή μαγείρων, α πούμε, και γύρισε ο στρατηγό και μα είπε, είστε οι μόνοι που εν καιρό ειρήνη θα κάνετε ό,τι κάνετε και τον πόλεμο. Εγώ και εσύ είμαστε οι μόνε εκπομπέ σήμερα που βγαίνουμε κανονικά από εδώ.
1: Κανονικά και έρχεται και η Μαρία στον πόλεμο κανονικά και μετά στον Μπόλιβαρ.
0: Πόλεμο Μπόλιβαρ.
1: Έτσι τα έχουμε φτιάξει.
0: Πώς είσαι?
1: Είμαι πολύ καλά.
0: Σε βλέπω φρέσκο.
1: Βέβαια είμαι φρέσκο.
0: Απόλαυσα το βιντεάκι σου που είπες, γιατί κούμπωσες κατευθείαν εδώ μέσα με την πρώτη σου επαφή με Νέαρχο και με Σταθερόπουλο.
1: 100%.
0: Είπες μια μεγάλη αλήθεια.
1: Μόλις είδα τα παιδιά που είμαι και εγώ τέτοιος στο κεφάλι, εννοώ, ρε παιδί μου, βλέπω εικόνες άλλες και δημιουργώ εικόνες. Λέω, θα μείνω εδώ. Δεν είπα βέβαια στο βίντεο τον Τάκη Μπουλή που μου έδειχνε γυμνή φωτογραφία στην Ινδία σε ποτάμι.
0: Με φίλο στα χαμνά.
1: Ναι, με ένα φίλο στα κοχώνες. Αυτή ήταν η πρώτη μου επαφή και λέω, θα μείνω εδώ.
0: Λες, αυτό το ίδρυμα είναι για μένα.
1: Είμαι εδώ τώρα ένα το χρόνο λειτουργία. Και θα ριζώσουμε. Θα είμαστε σίγουρα εδώ. Καλά να είμαστε, άλλα τρία σίγουρα. Αλλά το θέμα είναι ότι κατάλαβα ότι εδώ θα ριζώσω. Ήμουν βέβαια Κροατής του Big Win Sport FM, Sport FM τότε, έχει αλλάξει και 30 ονόματα, αλλά κρατιέται σταθερά Big Win Sport FM. Πάντα θυμάμαι ότι τελείωνα και δικές μου εκπομπές σε άλλους σταθμούς, γύρναγα λίγο από εδώ, γύρναγα λίγο από εκεί, το βράδυ Γερασίμου, με Μαχαίρα καταλαβαίνεις ότι με συνδέουν πάρα πολλά. Μου έμειναν οι φίλοι που με κερνάνε μπουγάτσες και πυρόπτες. Ακόμα τρώω στη μνήμη του Μίτσου, να το ξέρεις αυτό. Και κατάλαβα ότι εδώ γίνεται κάτι ωραίο. Όντως, ξέρεις, περνάνε τα χρόνια, αλλάζουν οι όμιλοι, οι ιδιοκτήτες πολλές φορές, πολλά media, ξέρω εγώ, μπαίνει σε μια ειδική κατάσταση με τα meetings και με αυτά. Εδώ δεν έχουμε τέτοια. Είναι μια παρέα, πραγματικά είναι μια πολύ μεγάλη παρέα, όπου για μένα αυτό παίζει σπουδαίο ρόλο στο να μένω εδώ και να περνάω και καλά και να ξεκινάω την ημέρα μου με όλα αυτά που έχω να κάνω με μια.
0: Όταν έχεις 500 πράγματα στο μυαλό σου.
1: Ναι, δεν μπορώ να σπάω. Λοιπόν, οπότε εδώ πραγματικά το λέω, είχε πει ο Διαμαντίδης, πού να πάω, εδώ είναι το σπίτι μου. Ναι, το θυμάσαι. Ναι, έτσι, ναι, έτσι ανανεώνω εγώ εδώ. Πάντα. Πού να πάω, εδώ είναι το σπίτι μου. Και η αλήθεια είναι ότι είναι σπίτι.
0: Είναι σπίτι.
1: Με τα καλά του και με τα κακά του, τα ενίκο μη εν δήμο, τα ξέρετε πώς είναι αυτά. Όταν είσαι κάθε μέρα με κάποιον, εδώ τσακώνεσαι με τη μάνα σου πολλές φορές.
0: Θα υπάρξει και διαφωνία, θα υπάρξει.
1: Εντάξει, ναι, αλλά λύνονται όλα. Λύνονται όλα και όλα είναι στο πρόγραμμα. Και πραγματικά σε εμάς που αγαπάμε τον αθλητισμό και γενικότερα όλο αυτό που γίνεται, όλο αυτό που πρεσβεύει, το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, το βόλεϊ, το πόλο, όλα τα αθλήματα, το να είσαι μέσα στον Big Win Sport FM, να τα περιγράφεις ή ξέρω εγώ να τα ζεις σε εκπομπές ή να δέχεσαι πειράγματα ακροατών, νομίζεις ότι είσαι και εσύ ένα κομμάτι αυτού το οποίο γίνεται. Καταλαβαίνεις τι να σου πω? Δηλαδή, συνδέεις ένα αθλητικό γεγονός με την εργασία σου πάνω σε αυτό. Δηλαδή, πού ήμουνα στον γκολ του Καραγκούνη με την Arsenal, τι περιγραφή έκανα στο ΤΑΔΕ, τι στούντιο είχα, ξέρω εγώ, γήπεδα, τι μαγκαζίνο είχα όταν έγινε εκείνο το κομμάτι. Καταλαβαίνεις, και αυτό παίζει ρόλο στο να γυρνάς πίσω και να συνδέεις το πάζλ των αναμνήσεων. Δηλαδή, τι είχε γίνει το 4, τι είχε γίνει, ξέρω
0: πού ήμουν,
1: πού ήμουν, σε ποιο κομμάτι ήμουν, ποιον είχα ηχολήφθει. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Μπορεί όταν τα ζεις, επειδή το παρόν νικάει και εσύ λες, κάνω μια δουλειά. Εγώ κάνω αυτή τη δουλειά. Λες, αυτή είναι η δουλειά μου. Με πήγε, το πήγα, κάπως έτσι. Αν ανατρέξεις πίσω, είναι πολύ σημαντικό ότι και εσύ είσαι κομμάτι του δρόμενου, ξέρεις.
0: Είσαι, είσαι κομμάτι και το θέμα είναι ότι εγώ αυτό που είπα, ας πούμε, όταν με ρώτησαν τα παιδιά για τα 30 χρόνια, είναι αυτό που νιώθω. Δηλαδή ότι δεν μπορώ να φανταστώ πλέον τη ζωή μου να σηκωθώ το πρωί και να μην έχει Sport FM.
1: Δεν γίνεται.
0: Δεν μπορώ, δηλαδή θα θολώσω.
1: Απλά,
0: θα
1: θολώσω, ειλικρινά, απλά το δηλαδή, μόνο που έγινε εδώ είναι είμαι ο μόνος που έβαλα μαλλιά και σας πέσανε.
0: Είδε το μήνυμα.
1: Όχι.
0: Όλοι χάσαν τα μαλλιά σας στο σταθμό, τσουβέλα μόνο εσύ έβγαλε. Τώρα ήρθε μήνυμα, εγώ νόμιζα το δείτε.
1: Ναι. Όταν δεν είναι εκπομπή, δεν μπαίνουν τα μηνύματα.
0: Πάντως, παιδιά, εγώ θα σας πω ότι ο Τσούβ μου έχει κάνει πρόταση να με βοηθήσει με προσφορά να βάλω κι εγώ, αλλά εντάξει, αυτό είναι άλλο θέμα.
1: Ναι, εντάξει, μην το κάνουμε.
0: Μην το κάνουμε ζήτημα. Κοίταξε να δεις. Για μένα είναι πολύ σημαντικό ότι πλέον, επειδή το ξέρεις εσύ, γιατί είσαι και παιδί του χώρου που είσαι και παιδί που μας γνώριζες και τους περισσότερους.
1: Βέβαια, γιατί είμαι στα αθλητικά ραδιόφωνα 22 χρόνια.
0: Μας γνώριζες, μας γνώριζες. Εμείς γνωριζόμασταν παράδειγμα πριν. Βλέπαμε μπάσκετ μαζί στο ΑΚΑ. Πριν γίνουμε συνάδελφοι εδώ. Αλλά το θέμα είναι ότι για μένα το μυστικό της επιτυχίας είναι αυτό. Ότι ακόμα και το καινούριο καθεστώς διοίκησης εδώ και 11 χρόνια εμπιστεύτηκε τους ανθρώπους του μαγαζιού. Αυτό είναι. Δηλαδή, εδώ μέσα εμείς μπορεί να βγούμε και να μην πετύχουμε τίποτα άλλο στη ζωή μας, να είμαστε πιο καταστραμμένοι. Αλλά στο ραδιόφωνο και στο να τρέξουμε το Sport FM. Και οι άνθρωποι που ηγούνται, δεν χρειάζεται να αναφέρω τα ονόματα, ξέρουν αυτοί ποιοι είναι.
1: Ναι, ισχύει αυτό.
0: Και όλοι οι άλλοι που έχουμε τα πόστα μας εδώ.
1: Εγώ με βάιο το γνώρισα ως εργαζόμενος εδώ.
0: Εσύ με βάιο, ναι.
1: Ως συνεργαζόμενος.
0: Ναι, έτσι,
1: δεν έχω ζήσει τα προηγούμενα. Έχω βιώσει αυτή την ηρεμία που υπάρχει.
0: Δηλαδή είμαστε όλοι ραδιοφωνατζίδες μέχρι εκεί που δεν πάει. Εγώ το λέω ότι δεν ξέρω πολλά πράγματα να κάνω στη ζωή μου.
1: Ναι, ναι. Για να μην αδικούμε βέβαια και άλλους ανθρώπους, εγώ δεν συνεργάστηκα. Τα μίντια πέρασαν και μια κατάσταση. Με... Πότε έγιναν αυτά, ρε Ρίλο, 13, 14, 11, 12. Από το 10 μέχρι το 13.
2: Ζόρι,
1: άρχισε μεγάλο ζόρι. Εκεί άρχισα εγώ να παγιώνομαι στα ραδιόφωνα. Όταν μου είπαν έχουμε μειώσεις για μνημόνι, ξέρεις.
0: Τότε... Δεν μπορούσαν να πληρώσουν πολύ τους άλλους.
1: Ναι, ναι, είχαμε κάποιοι. Ξέρεις, μπήκαμε σε αυτό το IMF και αυτά και τα μίντια. Μιλάμε τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά. Όλα. Όχι μόνο Sport FM. Βίωσαν ματσούκι δυνατό. Γιατί πήγαμε κυρίως σε αυτά που δεν χρειαζόμασταν. Έλα τώρα, τι λες εσύ.
0: Από το 10 στο 1.
1: 35%
0: κάτω. Από το 10 στο 1 πήγαμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Από το 10 στο 1 πήγαμε οικονομικά εκείνη την εποχή.
1: Αυτό βέβαια έφερε αποφάσεις σε όλα τα μίντια περίεργες. Κατάλαβες, δεν θέλω να δικό κάποιον. Ο Βάιος ήρθε, έφερε μια ησυχία, μια ηρεμία, έφερε και εμένα. Οπότε εγώ ας πούμε με το Βάιο στο Telecom Center έκλεισε η συμφωνία. Εκεί δώσαμε τα χέρια, θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Σε ημίχρονο του Παναθηναϊκού. Πώς την βλέπεις την ομάδα, του λέω σκατά. Γιατί. Τι θα έλεγες να μας τα λες από κοντά. Τάδε. Δώσαμε τα χέρια και είχα αποφασίσει εκείνο το.
2: Η ομάδα
1: εκείνη
2: έχασε,
1: την άνοιξη. Έχασε. Εκείνη την άνοιξη.
0: Sport FM κέρδισε όμως.
2: Ναι. Αυτό.
1: Είσαι για λεζάντα.
0: Ευχαριστώ, αδερφέ.
1: 1-0 αντί 1-5. Είσαι για τέτοιο. οπότε. Έμεινε αυτό το κομμάτι.
0: Λοιπόν, θέλουμε εδώ πέρα ο κόσμος λέει, άστα αυτά λέει.
1: Ναι.
0: Τι θα λέει ο κύριος Αριστίδης για το Sport FM.
3: Οπότε, αν ήταν άλλο, θα ήταν κατά διαόλου. Δεν είναι κανένα τώρα και κάνει το κομμάτι.
1: Όχι, είναι. Αλλά ο θείος Αριστίδης αυτό θα λέει. Αυτό θα λέει.
3: Πληρώνει την ώρα σα και είναι καλά τώρα.
0: Πήγατε από τα χωριά, δεν βλέπει το Sport FM.
3: Δύο σωστά. Πέσε ώρα στον Κοζάνισο.
0: Λοιπόν, κάνε εσύ το τελευταίο break. Γιατί δεν προλάβουμε να το κάνουμε. Και δώσουμε μας μετά να κάνουμε άλλη μια αναφορά και να πάμε μέχρι τις 8.
1: Okay.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
6: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
5: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
6: ΕΣΧΑ?
5: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
6: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
5: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
7: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο -3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει! στη σακούλα.
2: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
8: Plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά. Πλάς άνεση. Πλάς εξοικονόμηση.
2: Πλάς, πλάς, πλάς.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
10: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
2: Να ζήσετε!
11: Άσε εμένα πρώτα.
12: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
13: Πάρτε του το μικρόφωνο.
14: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
16: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
4: Η Winsport FM 94,6.
0: Αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση? Μην το σκέφτεστε μακριά. Το Ridges Casino Mon Parnes είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Ridges Casino Mon Parnes, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 6:59 κάνει να ανέβει το τελεφερίκ.
0: Το έχει μετρήσει. 6:59.
1: Έχω κάνει πολλά βίντεο συνεργασίας.
0: Ναι.
1: Οπότε ξέρω, ναι.
0: Να στείλουμε την καλημέρα μας στον Τάκη, στην Αγγελικούλα, στο Γιάννη.
17: Τα ναι, Αγγελικούλα μου, στο καλό!
0: Καλημέρα στον Γιάννη, το Χάρη, τον Αγαμέμνονα, τον Βαγγέλη από την Καλαμάτα, τον Στράτο, τον Τάκη, τον Παναγιώτη.
1: Πόπο Αγαμέμνονας από Καλαμάτα, πρέπει να ρουφάει τα πάντα ο Αγαμέμνονας από την Καλαμάτα.
0: Σταμάτα,
1: με λένε Αγαμέμνονα και είμαι από την Καλαμάτα. Ανεβήκαμε.
0: Άμα ήταν τέτοιο τύπο όμως θα μιλάει και λίγο πιο βαριά.
1: Αγαμούμενα. Μπράβο. Δεν μπορεί να θέλει να αγαμούμενα και να μιλάς έτσι.
0: Ωχ, Παναγία μου.
1: Ρε φίλε, για καλά πράγματα λέμε. Ρε ντακφού πάντα. Τελειώνω το εργαστήριο στη Γεωπονική το 1, μπαίνω στα μάξι, λέω θα πήγε κάποιο γκολ. Και ακούω από το Sport FM, έπεσε αεροπλάνο σε πύργο. Ρε φίλε.
18: Τον Μπάμπη, για την ακρίβεια.
0: Ήταν μέση μέρα γι' αυτό. Και μετά το βράδυ, Σάλκε Ρούφα.
18: Ο Αλευρόπουλος, δεν πρέπει να ήταν ποτέ εδώ ο Αλευρόπουλος.
0: Ο Χάρης Αλευρόπουλος.
1: Ναι. Δεν το θυμάμαι εγώ.
18: Νομίζω πως
1: Βόμβα. Δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι.
0: Λοιπόν, η πρώτη μετάδοση που με ρωτάει εδώ πέρα Δημήτρης. Η πρώτη φορά που βγήκα στον αέρα ήταν για ραδιοφωνική μετάδοση. Είναι φθινόπωρο του 4 και με στέλνουν να κάνω γάμα εθνική Νότιος Όμιλος και Ρατσίνη Ρόδος. Είναι η πρώτη φορά που βγήκα στον αέρα, φθινόπωρο του 4.
1: Πόσο έχει έρθει. Και με το που Ρόδος. Κάνω
0: κερατσίνη Ρόδος και μεταξύ ξέρεις.
1: Πόσο έχει έρθει.
0: 2-1.
1: Κερατσίνη.
0: Και μεταξύ με το που βγαίνω, ξέρεις και κάνω την πρώτη σύνδεση, με παίρνει καπάκι τηλέφωνο τότε ήταν η Σοφία Μανιά την καλή τη ώρα. Μου λέει Βαγγέλη, είσαι σούπερ. Είσαι σούπερ.
1: Σοφάρα μόνο. Είμαστε μαζί με τη Σοφία
0: και εσύ συνεργαστήκατε στο 4.
1: Και στο Σέντρο.
0: Εγώ συνεργάστηκα μαζί και στο Channel 9. Την είχαμε και εκεί παραγωγή.
1: Σοφάρα μόνο σου λέω, ρε. Καταγγέλω, Σοφία, λέει, τα πήγα καλά. Έπαιρνε τηλέφωνο να ρωτήσει.
0: Καταγγέλω, λέει το Τσουβέλα, 4 χιλόπιτες έχω φάει. Ήμαρτον, Τσουβέλα, λέει το γαλακτομπούρεκο. Θα το πάρει τελικά.
1: Ρε φίλε, σου έχω πει ρε Παναγιώτη, στείλ το εδώ.
0: Όπως... γιατί δεν του στέλνει εδώ.
1: Παραδοσιακά.
0: Στέλνω εδώ να φάμε κι εγώ με το ρυλό. Γιατί άμα το πάρει και το τσιμπάλα, δεν φάμε.
1: Μα δεν θα φάω κι εγώ.
18: Δεν θα φάει και εκείνο.
1: Δεν θα φάω κι εγώ.
0: Ναι, με σειρά ξέρει να ξέρει γαλά. Τον Μπόρκο αν έρθει. Ο πρώτο που θα τρελαθεί είναι ο ρυλό. Δεύτερο εγώ.
1: Και τρίτο η μάνα μου. 0,90 ζάχαρο.
0: Ναι, ο Τσούβι είναι αδιάφορο.
1: Το διέλυε 0,90 ζάχαρο. Στα 63 τίποτα. Θεϊκά πράγματα.
0: Θεϊκά, ναι.
1: Και
0: για πες.
1: Όλα αυτά τα χρόνια έχουν περάσει και έχει περάσει και πάρα πολύ φαΐ από εδώ πέρα. Έχει πολύ, περάσει πολύ δηλαδή φαΐ. Γενικά
0: πολύ φαΐ,
1: ο Big Wins Sport FM είναι ο σταθμός που πάντα θυμάμαι που έτρωγαν οι παραγωγοί. Ήταν αντιραδιοφωνικό σταθμός. Και γι' αυτό πιστεύω, τώρα μπορεί να είναι λίγο αδόκιμο αυτό που λέω, και γι' αυτό πιστεύω ότι κρατήθηκε στη συνείδηση του κόσμου, Βαγγέλη, τόσα χρόνια, 30 χρόνια. Είναι αντιραδιοφωνικό. Έτρωγε κάποιος, έμπαινε μέσα. Πού είσαι, ρε! Έμπαινε ο άλλος μέσα. Άλλος πέταγε στυλό. Άλλος... Δεν μπήκε πάρα πολύ σε αυστηρούς ραδιοφωνικούς κανόνες.
0: Ξέρεις τι, δεν είμαστε εμείς εδώ, δεν είμαστε πολύ του GM, του CEO.
1: Αυτό θέλω να
0: του,
1: σου πω.
0: Έτσι,
1: δεν μπήκε πολύ και ο ακροατής το καταλάβαινε σαν παρέα. Έβλεπε τον εαυτό του σε προέκταση. Ναι. Κατάλαβες. Έβλεπε τον εαυτό του να είναι εκεί. Ξέρεις, ένιωθε σαν να είναι φίλη του.
0: Μα αυτό δεν το παίρνει τώρα το τελευταίο. Πολλά αυτά τα χρόνια δεν το παίρνει από τον κόσμο.
1: Καλά, ναι, δεν το συζητάω. Εντάξει, εμένα με νιώθει και από τα βίντεο και από όλα αυτά.
0: Ναι, εσύ λόγω των βίντεο και αυτά έχει αλλάξει η εποχή. Αλλά επειδή εμείς προλάβαμε, ας πούμε, τον Sport FM όταν ήταν αμυγός ραδιοφωνικό και που δεν υπήρχε καν Google, ο άλλος, ας πούμε, άκουγε νερατζιά να δει ποιος είναι νερατζιάς. Δεν υπήρχε ούτε Google τότε τίποτα.
1: Αποτέλεσμα
0: ήταν ποιο. Αποτέλεσμα ήταν δηλαδή να μου έχουν τύχει περιστατικά μυθικά. Δηλαδή να έχω μπει σε σουβλατζούδικο του Ρέντι, να του λέω βάλε μου δύο από όλα τη λιχτά χοιρινό, ξέρω εγώ και τα λοιπά, και να μου κάνει όλο μου το δέο, μου λέει δεν σε ξέρω, αλλά είσαι ένα ραζιά από Sport FM.
1: Μπράβο,
0: ναι, αυτό είμαι, αλλά πεινάω. Είμαι αυτό, αλλά πεινάω. Έτσι. Να ξεχωρίσουμε τα πράγματα.
1: Ναι.
18: Πρώτες βάρδιες 2008 για μένα εδώ κονσόλα, στον παλιό σταθμό. Ξεκινάει ο μαχαίρας 5 η ώρα.
1: Ναι. Και 5 και εσύ.
0: Εγώ το ξέρω καλά. Και ο Αλέξανδρος τώρα ξεκινάει.
18: Και μπαίνει ένα συρφετό ανθρώπων μαζί με ένα αρνί. Μεγάλη Τετάρτη πρωί.
1: Κομμουνιστέ, δεν πιστεύετε. Βέβαια και εγώ πήγα στο φεστιβάλ.
18: Ένα αρνί, φίλε, και το Τζέλικα από τη Βάρη που είχε.
1: Ναι. Και το θυμάμαι αυτό με τα αρνί.
18: Εντάξει.
1: Λαδωμένα όλα.
0: Σκάχανε στο σπίτι, βέβαια, και κάτι άλεμη κάποια βράδια. Γινόταν
18: και ζήταγε ο μαχαίρα.
0: Είχαμε και τέτοια.
1: Είχαμε και παρουσίες οι οποίες ήταν εγκόγκλητο εδώ.
18: Εντάξει. Τροπή σα.
0: Δηλαδή, εγώ κάνα δύο πρωινά φοβόμουν εκεί πέρα. Του έλεγα πού τον έφερε αυτό εδώ πέρα. Τι μου φέρει τώρα, του λέω. Παραφάγαμε αφαπά. Πρωί-πρωί.
1: Οι οποίοι έπαιρναν και το λόγο. Να πω κι εγώ κάτι.
0: Ναι, το έπαιρνα.
1: Να πάμε στη διαφήμιση. Μισό λεπτό να πω κάτι. Εγώ το μίσο το πάω πολύ.
0: Και άμα ήθελε κόφτονα.
1: Τι, το δελτίο δεν έβγαινε.
0: Ρε, άμα ήθελε κόφτονα, σου λέω, ήταν κάτι άσβερ και κάτι τέτοια.
1: Ρε, δεν έβγαινε το δελτίο, λέμε, ρε.
0: Πού πα, θα έρθει μαζί μα, λέει. Σοπα, ρε, που θα μαζί.
1: Ναι. Όχι, θέσετε. Λοιπόν, πάω εγώ έξω.
0: Φύγετε.
1: Οργανώνω τα υπόλοιπα. Θα πω και μετά έρχεται και η Μαρία για τα χρόνια πολλά. 30 χρόνια δεν είναι λίγα. Είναι πολλά.
18: Είναι πολλά.
1: Είναι πάρα πολλά.
0: Για ένα μέσο φυσικά είναι πάρα πολλά.
1: Είναι πάρα πολλά και, 30
0: και,
1: χρόνια.
0: Και για να τα λέμε όλα, δεν βαυκαλιζόμαστε, αλλά αυτή είναι πραγματικότητα και 30 χρόνια στην κορυφή.
1: Εντάξει, είναι πολλά 30 χρόνια. 30 χρόνια στις κορυφές, ναι.
0: Το γεγονός δηλαδή ότι σε αυτό το διάστημα, για να σε αποθεώσω ξανά λίγο, βγήκαν κάποια ραδιόφωνα τα οποία κάποια από αυτά ήταν αξιοπρεπέστατα, προσπαθήσανε, παλέψανε. Εσύ το ξέρεις γιατί συμμετείχε και σε κάποιες από αυτές τις προσπάθειες. Αλλά ο Sport FM πάντα είχε το κουμπί ώστε να είναι πάντα στην κορυφή. Αυτό
1: ήταν πάνω. Ήταν πάνω. Και προσπάθησε να κάνει και τα άλλα ραδιόφωνα καλύτερα, γιατί προσπαθούσαν να τον ανταγωνιστούν, να τον ματσάρουν. Ποιοι τι έχουν οι απέναντι να βάλουμε. Λογικό δεν είναι. Είναι λογικό.
0: Ματσάρεσαι εσύ, αγόρι μου. Ματσάρεσαι εσύ.
1: Αλλά εγώ, ο ματσάρι είναι ένας ξαδερφός μου. Πάω να οργανώσω το φαΐ.
0: Χάλια εθνική του Ιβάνη χθες.
1: Ό,τι χειρότερο έχω δει τα τελευταία χρόνια, έχω πάρα πολλά νεύρα, είναι μια εθνική όπου έχει μάθει να μην κερδίζει. Από πότε έχουμε
0: κερδίσει. Το είπα πριν εγώ ότι έχει κερδίσει.
1: Έχουμε ξεχάσει να νικάμε. Έχουν πάει 15.000 παιδάκια στο γήπεδο.
0: Παίξανε μπάλα, ρε.
1: Για όνομα του
0: Θεού. Και παίξανε μπάλα από το 85 στο 95.
1: Και μου έλεγε κάποιος, δοκιμάζει 3-6-1, ξέρω εγώ, γιατί είναι δύσκολος ο όμιλος των Nations League. Ωραία, λέω. Μετά στο δεύτερο, γιατί το άλλαξε.
0: Δεν παίζει με όλους τους αντιπάλους, έτσι. Το ίδιο σύστημα.
1: Μα δεν παίζεις, ρε.
0: Βέβαια. Έγινε, Φτσούβι μου.
1: Το Κοντούρης πότε θα παίξει, ρε φίλε.
0: Μην με κάνεις έξαλλο τώρα.
1: Πότε θα παίξει.
0: Μην με κάνεις έξαλλο τώρα.
1: Μα πότε θα παίξει ο Κοντούρης, ρε φίλε.
0: Το πες εσύ, με πρόλαβες. Λοιπόν, έλα, τα λέμε. Λοιπόν, αγαπημένοι μου, σιγά σιγά φτάνουμε στο φινάλε.
18: Ένα σουτ.
0: Γέμισε έξαλλο. Ζητάω ένα μεγάλο συγγνώμη από τα μηνύματα που δεν διάβασα από το Facebook. Καλημέρα στο Σταμάτη, τον Γιώργο, τον Παναγιώτη, τον Νικόλα, τον Ναυτικό, τον Νίκο, τον Έτερο, τον Γρηγόρη, τον Ανδρέα, τον Κωστά, τον Ερατζάκη, τον Γιάννη, τον Ζαχαρία. Όλοι παιδιά να είστε καλά. Αντιλαμβάνεστε ότι σήμερα ήταν μια πολύ πολύ γεμάτη μέρα και με τα μηνύματα και με τις ιστορίες εδώ και με τις γραμμές. Ξέρετε ότι έχετε την αγάπη μας. Ευχόμαστε κι εμείς μέσα από την καρδιά μας αυτό εδώ το πράγμα να συνεχιστεί και να προχωρήσει και άλλα χρόνια, γιατί θεωρούμε ότι όλοι μαζί πορευόμαστε μια χαρά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ λοιπόν στον κόσμο του Big Win Sport FM, διότι εσείς είστε μαζί με εμάς ο Big Win Sport FM. Είναι ένα διαμέσο το οποίο στηρίζεται στη διαδραστικότητα. Τέρμα και τελείωσε. Λοιπόν, το μεσημεράκι εγώ θα κατέβω, Πανούλης το απόγευμα, για όσους θα κατεβείτε προς τον Bolivar αν θέλετε να μας συναντήσετε. Την αγάπη μας έχετε. Και φυσικά να ευχαριστήσω τον Παναγιώτη για την τεχνική μουσική επιμέλεια σε αυτό το δίωρο. Να σας πω ότι ο Παναγιώτης Κεφαλάς έρχεται με το αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά θα μπουκάρουν ή από εδώ τους από εκεί για το επόμενο δίωρο. Και στη συνέχεια θα μεταφερθούμε από τις 10 στο Bolivar για το πάρτι. Από τον Βαγγέλη Ναραζιά που τα στη ραδιοφωνική σας τροφιά. Εύχες για μια όμορφη Δευτέρα, μια ακόμη καλύτερη εβδομάδα. Και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω αύριο, λίγο μετά τις 6.
18: Πού?
0: Ασφαλώς στους 94,6. Καλή συνέχεια, αδέρφια, και του χρόνου.
8: Wins for FM 94,6.
13: What did you steal?
19: Secrets. Από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
20: Are they people?
21: No.
20: Are they human?
21: Oh my God.
19: Αυτόν τον Ιούνιο.
22: This 79-year cover-up has to end.
19: Ημέρα αποκάλυψης.
22: You don't need to fear them.
23: I fear us.
19: Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
24: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Μητέα.
26: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
27: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
26: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
27: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
26: Αισθάνεσαι σπίτι.
27: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
28: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
29: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
28: Παίζουμε!
29: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
28: Μα...
29: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
30: Η ώρα είναι 8.
31: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για το ρουστίκ.
32: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Ντουροστίκ DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostik DS220.
33: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
32: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
34: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 8, στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Την ήττα 1-0 από την Ιταλία γνώρισε η εθνική ομάδα στο Παγκρίτιο στο δεύτερο φιλικό παιχνίδι στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τους αγώνες του Nations League το Σεπτέμβριο. Δεν ήμασταν ενεργητικοί και δεν είχαμε κίνηση στο παιχνίδι μας. Η εικόνα δεν μας ικανοποιεί, σημείωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Φουλάρια μεταγραφές ο Παναθηναϊκός με την άφιξη του Γιάκομπ Νίστρου μέσα στην εβδομάδα. Στο team του Δανού προπονητή και ο αναλυτής Νίκλας Ρις Σούντγκρεν Πέντερσεν που βρισκόταν μαζί του στην Κοπενχάγη. Για την απόκτηση ενός ακόμη επιθετικού αναμένεται να κινηθεί το τριφύλι ανοιχτό του 23χρονου Χαφ Ετιέν Καμαρά. Σε συζητήσεις και με τον Σταύρο Πίλιο για την ανανέωση του συμβολίου του που λύγει το επόμενο καλοκαίρι βρίσκεται η ΑΕΚ. Σε καλό δρόμο η επέκταση του Γιώβιτς, όπως επιβεβαιώνεται και από τη Σερβία. Τα επόμενα 24 ώρα η υπογραφή του νέου συμβολίου του Μάρκο Νίκολιτς με την Ένωση μέχρι το 2029. Κανένα θέμα με Ζωάο Μάριο. Λεπτομέρειες απομένουν για τη μεταγραφή του δεξιού μπακ της Μαγιόρκα Παμπλο Μαφέο στον Ολυμπιακό. Την τελική τους κίνηση για την απόκτηση του τριαντάφυλλου Τσάπρα ετοιμάζονται να κάνουν οι Ερυθρόλευκοι. Εγκατέλειψαν οριστικά την περίπτωση του Ναϊ Λόπεθ Πειραιώτες που περιμένουν την απάντηση του 25χρονου στόπερ Μίκα Μαρμόλ. Η αποστολή παραμένει ίδια, διαφορετική ρόλη, ίδιο πάθος. Το μήνυμα της ΠΑΕΠΑΟΚ για τους Λεωμάτος και Αντιλίνο Βιεϊρίνια που ανέλαβαν το πόστο του αθλητικού και τεχνικού διευθυντή αντίστοιχα. Παρελθόν αναμένεται να αποτελέσει ο Χρήστος Καρυπίδης. Την τελευταία στιγμή θα κριθεί η διαθεσιμότητα του Σλούκα στον Παναθηναϊκό Άκτορ στον τρίτο τελικό του ΣΕΦ. Ανακοίνωση απάντηση στην επιστολή του Ολυμπιακού στην ΕΡΤ και κατά του Γενικού Διευθυντή της Ερυθρόλευκης ΚΑΕ Νίκου Λεπενιώτη εξέδωσαν οι πράσινοι. Κάλεσμα της θύρας 13 στους οπαδούς για συγκέντρωση στο ξενοδοχείο της ομάδας πριν το μάτς. Σε καταγγελία και στη ΔΕΑΒ προχώρησε ΚΑΕ Ολυμπιακός ζητώντας ποινή μίας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών στον Παναθηναϊκό Άκτορ, απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα για 5 χρόνια στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και πρόστιμο 100.000 ευρώ για τα όσα συνέβησαν στον δεύτερο τελικό. Ατομικό για Ντόρση που έχει λίγες πιθανότητες για το απόψινο μάτς. Σημαντική μεταγραφική κίνηση για την ομάδα Πόλο του Πανιωνίου που απέκτησε τον 30χρονο Σέρβο φουνταριστό Τζόρτζε Λάζιτς, χρυσό Ολυμπιονίκη στο Τόκιο το 2021 και πρωταθλητή Ευρώπης στην αρχή της χρονιάς. Έντονος προβληματισμός επικρατεί στις τάξεις του ερασιτέχνη Παναθηναϊκού καθώς ο Δήμος Γλυφάδας δεν έχει απαντήσει στο αίτημα για τη χρήση του κλειστού Μάκης Λιούγκας για τα ευρωπαϊκά μάτς των ομάδων βόλεϊ και μπάσκετ γυναικών λίγο πριν τη λήξη της προθεσμίας. Ο Κρίστιαν Έριξεν κατέρευσε ξανά στον αγωνιστικό χώρο στο 65ο λεπτό του φιλικού αγώνα της Δανίας με την Ουκρανία. Ευτυχώς, ωστόσο, έφυγε με τις αισθήσεις του από το γήπεδο. Θυμίζουμε πως ο 34χρονος Άσος είχε υποστεί ανακοπή στο Euro 2021. Επανήλθε άμεσα χάρη στον βηματοδότη, τόνισε ο γιατρός της Δανίας Μόρτεν Μπόεσεν. Η Μπανταλώνα επιβλήθηκε 96-88 της Μπασκόνια εκτός έδρας, έκανε το 2-1 στη σειρά και πέρασε στα ημιτελικά της Λίγα Εντέσα, όπου θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια. Στους τελικούς του τουρκικού πρωταθλήματος η Φενέρμπαχτσε, που νίκησε 102-93 εκτός έδρας στην Ανατολού Εφές και έκανε το 3-1 στη σειρά. Το πρώτο Grand Slam της καριέρας του κατέκτησε ο Γερμανός Αλεξάνδερ Σβέρεφ που νίκησε 3-2 σετ τον Ιταλό Φλάβιο Κομπόλη στον τελικό του Ρολάν Γκαρός. Επόμενη ενημέρωση από τον bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.
2: bwin Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 7 μετά τις 8. Big Wins Sport FM 94,6. Από εδώ.
1: Του Σταμάκη!
0: Μαρία Ζαφυράτου.
2: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Πάνος Ρήλος. Και.
3: Και.
1: Χρόνια πολλά.
0: Σας ευχαριστώ. 30 χρόνια, 30 ετών. Ο Big Wins Sport FM.
2: Να σου πω, επειδή σε άκουγα πριν.
0: Καλά,
2: παγέλη,
0: δεν τα έλεγα.
2: Καλά τα είπες.
0: Χωρίς καφέ.
2: Δηλαδή, δεν έχει έρθει. Χωρίς κείμενο.
0: Τίποτα. Χωρίς
2: εγώ από δίπλα να σου
0: λέει. Χωρίς
2: χαρτάκι από τον κύριο Αλαφούρη.
0: Χωρίς. Τίποτα. Δεν παίρνουμε χαρτάκι. Και γι' αυτό
2: όλα,
0: είμαστε εδώ.
2: Χωρίς
0: χαρτάκι. Πες,
2: λοιπόν,
0: δεν
2: που έλεγε. 30 χρόνια. Είναι πολλά. 30 χρόνια.
0: Είναι πολλά.
2: Εγώ σκεφτόμουν ότι. Όχι, φίλε. 30 χρόνια είναι μόνο η αρχή. Είναι λίγα. Από ένα σημείο και μετά. Ο χρόνος έχει άλλη βαρύτητα.
0: Καμπυλώνεται.
2: Άλλη οντότητα.
0: Ναι. Εννοώ ότι είναι τεράστιο το επίτευγμα.
2: Είναι.
0: Τεράστιο.
2: Είναι.
0: Έτσι όπως γίνονται τα πράγματα στα μίντια, παγκοσμίως δεν έχει να κάνει με αυτό. Με οικονομικά θέματα, με κυβερνητικές αποφάσεις, με οικονομικές αποφάσεις.
2: Και πέρα από αυτό,
0: με αλλαγές.
2: Αλλάζουν γενικά σκέψεις, τα μίντια.
0: Ναι.
2: Αλλάζουν μορφή, αλλάζουν τρόπο επικοινωνίας. Αυτός εδώ ο σταθμός, έτσι ήταν, έτσι είναι, έτσι θα είναι.
0: Και έχω δίκιο για αυτό που λέω. Το γεγονός ότι.
2: Και τελείωσε εκεί.
0: Το γεγονός. Δεν ξέρω αν το άκουσες ή ανέβαινες. Το γεγονός ότι δεν έχουμε αυτά τα. Τους τίτλους και τις πόρτες, τις περίεργες. Και το γεγονός ότι μπορείς.
2: Δεν είχαμε πόρτες, δεν είχαμε ηχομόνωση γενικότερα.
0: Ανά πάσα στιγμή μπορεί να ακουστεί το θέμα σου εκεί που πρέπει. Αυτό.
2: Ναι, συμφωνώ.
0: Αυτό είναι βασικό γιατί. Γενικότερα σε εταιρείες, για να μην ακουστεί το πρόβλημά σου, υπάρχουν άνθρωποι που δεν πρέπει να είναι εκεί. Τα λέω ξεκάθαρα.
2: Σωστό.
0: Για να, υπάρχουν κάποιες πόρτες παραπάνω, όπως τη Λάρα Κρόφτ, για να βρεις το διαμάντι. Μετά έπρεπε να βρεις το κουτί.
2: Ναι.
0: Μετά έχεις ξεχάσει ένα διαμάντι. Για να φτάσει
2: είχες
0: το αίτημά σου.
2: Ένα κλειδί που ήταν στην πρώτη πίστα και σου λέγανε να το πάρω αυτό. Α, δεν το κουβαλά όλη την ώρα.
0: Για
2: και
0: να φτάσει το αίτημά σου κάπου. Ναι.
2: Και γενικά ο κόσμος. Ρε παιδί μου, μας νιώθει δικούς τους ανθρώπους.
0: Ναι, ισχύει αυτό.
2: Και ότι μπορούμε τέλος πάντων, να τον βοηθήσουμε, να του λύσουμε θέματα, να είμαστε εκεί έτσι, ως συμπαράσταση. Έχει παγιδευτεί νερό στο αυτί μου από χθες που πήγα και κολύμπη. Κάντε κάτι, σας παρακαλώ.
0: Αυτό που λέγαμε.
2: Αυτό είναι ο Big Wins Sport FM.
3: Αυτό δεν λέγαμε τώρα.
0: Αυτό ακριβώς. Από τη μεριά που έχεις το αυτί.
2: Που ακούς τον γλουκου γλουκου.
0: Βάζεις και έναν από το
3: αυτί. Μαλάξεις το αυτί.
0: Ναι. Ναι, από το άλλο αυτό.
3: Βεντούζα.
0: Έτσι.
2: Ωραία, γιατί.
0: Το νεράκι έφυγε.
2: 30 χρόνια κοιμόμαστε με τις πόρτες ανοιχτές με το Sport FM. Ακριβώς αυτό.
0: Και μην ξεχνάμε και το άλλο. Τώρα τα λέω λίγο σοβαρά και συναισθηματικά. Το γεγονός ότι υπάρχουν γραμμές στον αέρα και το γεγονός ότι διαβάζουμε μηνύματα των ανθρώπων και το γεγονός ότι ακούγεται η φωνή του κόσμου μέσα από τα μικρόφωνα του Big Wins Sport FM ενισχύει και αυτή τη σχέση που έχουμε με τον κόσμο. Και είναι ένα κομμάτι δημοκρατικό που λείπει. Δηλαδή, δεν ακούγονται οι φωνές των ανθρώπων εύκολα. Εντάξει, υπάρχουν τα social media τώρα, ο καθένας γράφει το φέτο. Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Το να βγαίνεις και να μιλάς.
2: Ναι, δεν είναι το ίδιο. Δεν θα το έλεγα δημοκρατικό.
0: Ναι, γιατί κάποιος λέει την άποψή του. Είναι πολύ σημαντικό ότι μπορεί κάποιος.
2: Πολύ πολιτισμικό.
0: Ναι, μπορεί όμως κάποιος που δεν θα βρει, δεν θα θίξει, να πει.
2: Ρε
0: παιδιά, εγώ διαφωνώ.
2: Εκμεταλλεύονται αυτή την εντός εισαγωγικών δημοκρατία, γι' αυτό το λέω.
0: Και σύν της άλλης, να πούμε ότι και παράγοντες και πρόεδροι και υπεύθυνοι ομάδων ακούνε τον Big Wins Sport FM για να παίρνουν παλμό από τον κόσμο. Και ήταν το Facebook και το Instagram before it was cool. Ο Big Wins Sport FM. Ήταν δηλαδή. Δεν υπήρχαν social. Υπήρχε. Για βάλα να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος στο Sport FM, λέγανε το βράδυ. Και αυτό περίμενες για να καταλάβεις τι υπάρχει. Αν υπάρχει οργή, αν υπάρχει χαρά, αν υπάρχει. Εδώ πέρανε πρόεδροι με άλλες φωνές. Τέλος πάντων. να μην το ανοίξω.
3: Υπάρχει δήλωση κόκαλη στο Στυρακόπουλο ότι τι ακούει από το Sport FM, γερασί μου.
0: Υπάρχει.
2: Φοβερό.
0: Η ΟΔΕ έκανε το 5-9-2-3. Ναι.
2: Λοιπόν, και όπως σας είχαμε υποσχεθεί, γιατί αυτή εδώ η εκπομπή είναι μια εκπομπή που κρατάει τις υποσχέσεις της.
0: Όχι, αλλά είναι μια στιγμή από αυτές.
2: Επειδή πλησιάζει και το παγκόσμιο κύπελο, κυρίως τα γενέθλιά μου και το παγκόσμιο κύπελο, έχουμε μαζί μας και τον Ανδρέα, όπως το ζητήσατε, να σας δώσει τα προγνωστικά του, τις προβλέψεις του, να συζητήσετε για Φόρμουλα 1. Ποιος την έπαθε χθες, Ανδρέα, καλημέρα. Πες μια καλημέρα.
3: Κοντά στο μικρόφωνο, Ανδρέα.
0: Καλημέρα, τι κάνεις, Ανδρέα?
4: Καλά.
0: Είδες και την εθνική εχθές?
4: Όχι.
0: Δεν χρειάστηκε.
3: Καλύτερα.
0: Ξύπνησες μια χαρά, εγώ ξύπνησα με νεύρα.
2: Ξύπνησα με την έγκυα. Μα τι έκανε η εθνική?
0: Δεν βγήκες. Θα σου πω ότι είχε ένα δοκάριο εκεί στο τέλος. Παίζαμε με 19 χρόνια παιδιά από την Ιταλία, όλοι πίσω. Εντάξει.
3: Με τα χεράκια.
0: Είμαστε εντάξει. Για πες, Ανδρέα.
4: Εντάξει, νομίζω ότι αυτό δείχνει και γιατί δεν πήγαμε Μουντιάλ. Δεν ήμασταν έτοιμοι.
0: Έλα να σε αγκαλιάσω. CEO του μέλλοντος του Big Wins for FM. Έλα να σε αγκαλιάσω. Δηλαδή,
2: εσείς δεν πιστεύετε ότι εντάξει, ρε παιδιά, φιλικά είναι. Ο άνθρωπος κάνει.
3: Δοκιμές.
2: Δοκιμές.
0: Ναι. Είχε 14.000 άτομα στο γήπεδο να κοιτάνε που δεν κάναμε επίθεση. Με 19χρονα παιδιά από την Ιταλία να μας κοροϊδεύουν.
4: Αν 19χρονα παιδιά από την Ιταλία.
0: Δεν γίνεται αυτό. Με προπονητή που του είπαν. Τι κάνεις αύριο. Άντερ 21 τον παλτί. Έλα να αναλάβει του άντρε.
2: Ήταν μεικτή ατομική.
0: Έφυγαν όλοι. Οι Ιταλοί έφυγαν όλοι και έμεινε μόνο τον Ντοναρούμα. Και με αυτού δεν είχαμε σούτ 75 λεπτά.
2: Πιστεύω ότι τον ρίξανε στο φιλότιμο τον Ντοναρούμα. Γιατί και ο Ντοναρούμα δεν ήθελε να έρθει.
0: Και όμω ήταν σαν πατέρα.
2: Εκτό αν έχει κανονίσει απευθεία πτήση για Μύκονο.
0: Ναι, και να μείνει εδώ. Δηλαδή έβγαιναν αλλαγή οι παίχτε μα και λέγανε πω πάω να μαζέψω πράγματα, να τσεκάρω φορτιστές, τέτοια, εξαφανίστηκαν όλοι. Φεύγαν αλλαγή γρήγορα. Εντάξει, μόνο ο Τζόλης έτρεχε και ο Ζαφίρης μετά. Τέλος πάντων.
2: Θα δώσετε δώρα, λοιπόν, ένα διαμέρισμα. Τρία αυτοκίνητα, 10.000 ευρώ. Ναι,
0: στο πανόραμα Βούλας.
2: Και στο πανόραμα Βούλας.
3: Και στην Κλειφάδα έχουμε.
2: Και στο πανόραμα Θεσσαλονίκης δεν θα έχουμε.
0: Ναι. Και μαζί μας η Μονόπολη θέσε όλου. Εόλου.
2: Ο Αντώνης Ρέμος δεν θα είναι μαζί μας, αλλά θα είναι τα τραγούδια του. Αντρέα, λέγε ποιος θα το πάρει, έχει έρθει μήνυμα.
0: Αυτό θέλω.
4: Α, ωραία. Εντάξει, δεν υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί, νομίζω.
2: Καλά, ναι, το ξέρω. Γι' αυτό σε φέραμε σε εδώ, για να μας το πεις.
4: Η Γαλλία νομίζω ότι είναι ισχυρή, η πιο ισχυρή και στα προγνωστικά, αλλά. Όπως είδαμε και με το φιλικό, έχασα την ακτή ελεφαντοστού.
2: Εντεφαλωστού.
0: Εντεφαλωστού το λέει
2: η μαμά. Θα το λες όπως το λέει η μαμά.
0: Εντεφαλωστού.
4: Αλλά ναι, πιστεύω ότι η Γαλλία θα εκμεταλλευτεί ότι έχει μια πολύ καλή επίθεση. Και ναι.
2: Βλέπεις κανένα από αυτά τα μεγάλα ονόματα να πατώνουν?
4: Η Αγγλία.
3: Το ρίξε.
0: Έχουμε ζωές. Κατευθείαν έχουμε ζωές.
3: Και η έκπληξη ποια θα είναι?
4: Η έκπληξη. Για μένα η Ιαπωνία.
3: Πιστεύω θα τα πάει καλά.
0: Εγώ τα σημειώνω αυτά.
2: Και παίζουμε απόδοση.
0: Μην νομίζεις ότι κάνω πλάκα. Σε Μουντιάλ ρωτάω ανθρώπους που έχουν αγνά συναισθήματα για το ποδόσφαιρο.
2: Ναι.
0: Ο Ανδρέας είναι τέτοιος. Δεν είναι δηλητηριασμένος. Ακόμα. Οπότε αυτά που λέει είναι σαν να είναι μηνύματα αγγέλων που λένε στα παιδιά και στους εφήβους.
2: Τα βλέπει καθαρά τα πράγματα.
0: Εάν δε η Ιαπωνία πάρει κάποιο παγκόσμιο κύπλο, ξέρεις ότι θα έχει εκπομπή εδώ.
2: Δεν λέω,
0: ο Ανδρέας το χταπόδι.
2: Λες ότι θα πάει καλά, λες ότι είναι από τα...
0: Θα πάει δυνατά.
2: Δεν θα το πάει.
4: Έχει πολύ καλούς παίκτες. Το 22 πήγε καλά. Νίκησε και την Ισπανία.
2: Ξεχωρίζεις κάποιον?
0: Το μάτια μα. Αρχίζει ευωνικά. Το μάτια μα.
4: Ο Εντό που είναι και της Λίβερπουλ, ο Μαέντα της Σέλτικ. Ναι, υπάρχουν. Και η Τουρκία. Η Ιαπωνία και η Τουρκία πιστεύω. Και έδειξε.
0: This is grueling. Μακάρι Τουρκία το βράδυ. Α, όχι, συγγνώμη. Δεν είναι μέρα να τις φάω.
2: Όχι.
0: Να με δέρνουν στον πόλη.
2: Είναι 30 χρόνια.
0: Είναι και κοντά κάτω.
2: 30 χρόνια, 30 σφαλιάρες, 30 μπουνίδια.
0: Τον Πειραιά από απέναντι. Όλα 30. Κοίτα απέναντι, ρε Καραγκιόζη. Και φαίνεται τον Πειραιά από τη γωνία στη Ριβιέρα. Κοίτα ρε απέναντι, ρε. Εκεί. Τα τη τρώ και θα κοιτά προ τα εκεί. Μάλιστα. Άρα σημειώνω Ιαπωνία, Τουρκία.
2: Αγγλία. Coming home, αλλά μάλλον
0: είναι,
2: η ομάδα που θα γυρίσει γρήγορα.
4: Και δεν κάλεσε και. Είναι και οι επιλογές του Τούχελ. Δηλαδή...
0: Θα τσακωθεί ο Τούχελ με τους παίχτες.
4: Και εγώ αυτό πιστεύω.
0: Σίγουρα. Ναι. Όταν σου δίνω το χέρι, θυμάσαι τον Γκαρδιόλα.
2: Στον Κόντε.
0: Κύριε Αλέκος.
2: Όταν σου μιλάω, Τούχελ. Θα με κοιτάς στα μάτια.
0: Κύριε Αλέκος ήταν. Φέρε το χέρι εδώ. Γιατί δεν λες μια καλημέρα, αυτό μου θύμισε. Πες μια
2: καλημέρα.
0: Δεν θέλω.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι.
10: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win.
9: Το παιχνίδι.
10: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό.

0: 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
1: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
2: Νέο πρόγραμμα Electric All-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
1: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
3: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Μπόλιβαρ, ρωτάει κάποιο, έχετε καμία οθόνη να δούμε το μάτς το βράδυ, να πάω καφενείο. Παιδιά, μέχρι τις 8
1: Πλατεία Μέμου, έχει μπει οθόνη. Εσύ.
0: Μέχρι τις 8 η ώρα θα είμαι στον Μπόλιβαρ.
1: Μετά έχουν DJs.
0: Θα ερχόμαστε κατά κύματα, έτσι. Κατά κύματα. Θα ερχόμαστε,
2: δεν
0: θα
2: επιστρέφουν τα πράγματα στο στούντιο.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και στο γήπεδο φυσικά.
0: Γιατί έχουμε και το.
1: Έχουμε και δουλειά.
0: Έχουμε και δουλειά.
1: Σοβαρή δουλειά. Έχουμε τρίτο τελικό.
0: Το παιχνίδι είναι 9 η ώρα το βράδυ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, έτσι. Είναι ο τρίτος τελικός, ΕΡΤ 2 HD. Το Μέχικο, λέει, θα το σηκώσει.
2: Πώς το βλέπεις, Αντρέα, το Μεξικό?
0: Για, βλέπεις Μεξικό, μόνο Πινέδα.
3: Μόνο Πινέδα.
0: Κοντά στο μικρόφωνο.
3: Μόνο Πινέδα.
0: Μόνο Πινέδα. Βλέπεις να πηγαίνει καλά?
3: Νομίζω ότι έχει ελπίδες να περάσει από τον όμιλο.
2: Μια οχτάδα, ας πούμε.
3: Νότια Αφρική, Νότια Κορέα. Πιστεύω ότι εντάξει. Επειδή περισσότερες τρίτες ομάδες περνάνε πλέον με το νέο φορμάτ, πιστεύω ότι θα περάσει σίγουρα στην επόμενη φάση.
0: Να, να, καλημέρα από τον Γιώργο και, που είναι στη Στουτγκάρδη. Ξέρει μπάλα ο Ανδρέας Λί, και εγώ βλέπω Αγγλία να πατώνει και λόγω των επιλογών, και η Γερμανία θα αποτύχει. Η Γαλλία και η Ισπανία πίσω έχουν θέματα.
1: Ναι, αλλά μπροστά δεν έχουν.
0: Αλλά μπροστά δεν έχουν.
3: Όσα βάλεις τώρα.
1: Να σου πω κάτι. Δεν πιστεύω ότι η Ισπανία και η Γαλλία πάρα πολύ θα πάει. Πιστεύω ότι θα είναι οι παίχτες καταβεβλημένοι. Έτσι πιστεύω.
0: Καλά, αυτό θα το δούμε γενικότερα στο παγκόσμιο κύπελλο. Ενώ κυρίως από τις ομάδες τις ευρωπαϊκές. Κυρίως θα το δούμε ότι είναι καταβεβλημένοι.
1: Μου έχει κάτσει εμένα Βραζιλία, Αργεντινή σε ημιτελικό, σε τελικό. Δεν ξέρω.
0: Να βρεθούν κάπου εκεί.
1: Ναι, ναι, μου έχει κάτσει σε
0: νοκάουτ.
2: Θα είναι μεγάλο. Για εμάς που θα το δούμε τώρα.
0: Γιατί καλά, εννοείται για εμάς που θα το δούμε, γιατί εμείς θα πάρουμε κανένα πριν.
1: Γιατί
0: εννοείται.
1: Θα σας δώσω εσάς να φάτε την μπάλα. Παπάκια μεγάλο, κατευθύνεται προς Μπολιβάρ να δούμε το μάτς με Τσουβέλα. Μα αφού παρέα είμαστε, ρε.
0: 30 χρόνια είμαστε. Τώρα, ρε.
1: Αφού τα λέω, ρε.
0: Αυτό, τσακωνόμαστε, βριζόμαστε και πάλι αγαπιόμαστε.
1: Μην έρθετε, ρε. 4,3 νέο σεισμάκι στην Εύβοια τώρα.
0: Πάρε το Μαλιάτσι ένα τηλέφωνο.
1: Το Μαλιάτσι είναι χεισμένο.
0: Έχει πάει στο καταφύγιο.
1: Δεν είναι content αυτό, ξέρεις,
0: όχι,
1: και
0: όχι,
1: καλά.
0: Φοβάται, ναι, ναι, φοβάται.
1: Και χτες μου λέει, Τσουβί, πραγματικά έκατσε στο αμάξι 2-3 ώρες βράδυ.
0: Χωρίς λόγο.
1: Χωρίς λόγο.
0: Είχε γίνει την επόμενη.
1: Ναι,
0: την
1: ναι, ναι, ναι, ναι, δεν μπορεί να το. Έχει σεισμοφοβία.
0: Δεν θα έχει, ναι.
1: Θα υπάρχει και.
0: Σίγουρα θα υπάρχει.
1: Για κάτι τέτοιο.
0: Εδώ υπάρχει φοβία, γιατί όταν σε κοιτάζει μια πάπια, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Κλειστά τα δημοτικά, να πω.
0: Στην Εύβοια.
1: Ναι, είναι.
2: Έγιναν ζημιές.
1: Γιατί έγιναν ζημιές, βέβαια έγιναν ζημιές. Σε κατοικίες
0: είχαμε
1: κατολισθήσει σε οδικό δίκτυο, σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία.

0: Κάποιος την έχει καταραστεί την Εύβοια, δεν εξηγείται.
1: Δηλαδή είναι φοβερό αυτό με την Εύβοια. Φοβερό.
2: Σεισμοί, λοιμοί, καταποντισμοί, φωτιές.
1: Και καταλαβαίνω ότι υπάρχει αυξημένη ετοιμότητα σε πυροσβεστική ΕΜΑΚ για τη συνέχεια.
0: Χωρίς Μποφόρ, πρωθυπουργέ, αλλά.
1: Χωρίς πώς.
0: Μποφόρ, τι
1: τίποτα.
0: Κάτι παλιές ιστορίες. Όχι, όχι. Δεν δίνεται σημασία.
1: Τι έγινε, ο Πέρεθ βγήκε πάλι.
0: Ο Πέρεθ βγήκε πάλι.
2: Βγήκε, ναι.
1: Φλωρεντίνο, ήρθε ο Τσίπρας και έταξε Χάλαντ με Μέση μαζί. Πάρτε έτσι ο Αμενίδας.
2: Ανδρέα, πες τα μήνυο Πινέδα, θα το πάρουμε πάλι του χρόνου, ρωτάει ο κόσμος.
3: Η ΑΕΚ. Ναι. Κάθε χρόνο ακούγεται θα φύγει, θα φύγει. Εντάξει, πιστεύω ότι πλέον το έχουμε μας, δεν θα φύγει. Όχι. Και νομίζω ότι είναι ο MVP της φετινής ΑΕΚ ο Πινέδα.
2: Ένας από τους MVP σίγουρα. Ένας από τους MVP σίγουρα. Ναι. Μεξικό-Πορτογαλία, εντάξει, είμαστε. Εντάξει, δώστε δώρα τώρα, λέει.
0: Για τελικό, λέει.
2: Για τελικό.
0: Ναι, ναι, ναι. Mm.
2: Εντάξει, πολύ, πολύ. Να, κι άλλος λέει Πορτογαλία η Κούπα. Εντάξει, θα έχουμε αρκετούς παίκτες που λογικά θα είναι το τελευταίο του παγκόσμιο κύπελο αυτό.
0: Καλά, πότε δεν ξέρεις.
2: Πότε δεν ξέρεις.
0: Με τον Θράκουνα από τον Χριστιανό. Ναι, ναι, ναι.
2: Σωστό. Παιδιά, όχι whataboutism και στο σεισμό, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Για ποιο λόγο τώρα είναι.
2: Όχι whataboutism. Εύβοια 4,3. Λέει Φιλιππίνες, κράτε hold my beer 7,8. Εντάξει, τι να κάνουμε.
1: Σαν τον άλλον στο καράβι του λέω κουνάει. Αυτό είναι κούνημα.
2: Αυτό, ναι.
1: Έπρεπε να σε είχα σε γκαζάδικο. Ρε φίλε, για ποιο λόγο.
2: Ένα σχόλιο για Μαρόκο. Μόνο εγώ βλέπω ότι είναι γεμάτο παιχτούρες.
1: Γιάννη Απορείο. Έχει παιχταράδες με την μπάλα στα πόδια. Πραγματικά οι Μαροκάνοι, όπως το λέγανε πάλι. Μαροκοί. Καταπληκτικοί ποδοσφαιριστές όλοι, αλλά θέλουν όλοι μια μπάλα.
2: Πήρανε και το κοπάπ.
0: Όχι.
1: Καλή ομάδα, παθιασμένη, αλλά νομίζω ότι ξέρεις. Οι ευρωπαϊκές ομάδες εκεί που ξέρουν να ελέγχουν το ρυθμό και. Θα έχουν ένα προβάδισμα παραπάνω. Νομίζω. Νομίζω. Θα το δούμε.
2: Φαντάζομαι τώρα λέει να είσαι παιδί που δίνει πανελλήνιες στην Εύβοια. Τρομακτικό ζόρι.
1: Όντως είναι,
2: είναι που είναι ζόρι. Αλήθεια είναι αυτό.
1: Όντως είναι ζόρι.
2: Κάποιος λέει έχει καταραστεί την Εύβοια ή υπάρχει πολικό νόμο. Θα δείτε σύντομα τρεις τελείες.
1: Ποιος είναι αυτός που το στείλει.
0: Άρα κάποιος κουνάει τη γη.
2: Ναι.
1: Πάνε με Blue Beam Project. Το έχω διαβάσει αυτό. Και κάνουν με κουμπιά σεισμούς σε τεκτονικές πλάκες εκεί που θέλουν. Και τα αεροπλάνα που μας ψεκάζουν δημιουργούν σύννεφα για καιρό. Μπες στο site.
2: Για καλό
1: αυτό.
2: Καιρό ή για κακό.
1: Μπες, το, ας πεις, μπες, μπες να δεις. Εδώ πέρα σε αυτό το site. Για, όταν έχεις τα Αλτσχάιμερ, θυμάσαι τα παλιά.
2: Σωστό,
1: μπες λίγο.
2: Σωστό. Λοιπόν, καλημέρα. Μου αρέσει που δεν μιλάνε καθόλου για Παραγουάη. Έχει έναν εκπληκτικό προπονητή.
1: Μ' αρέσει, γι' αυτό το παγκόσμιο κύπελλο είναι ωραίο. Ο καθένας έχει ένα που λένε.
2: Ναι.
1: Βάζει στο μυαλό του να σου πω. Εγώ αυτό πιστεύω ότι θα γίνει. Και κάποιος δικαιώνεται.
2: Πάντα υπάρχει, ειδικά στα παγκόσμια κύπελα που είναι και τις περισσότερες οι ομάδες. Έχεις μία μικρή εντός αγωγικών ομάδα που τη στηρίζεις.
1: Ναι.
2: Πάντα. Εγώ έτσι.
1: Ένα outsider,
2: ναι.
1: Συνδέεσαι με το outsider, γιατί και εσύ είσαι ένα outsider αυτή τη ζωή.
2: Ναι. Έτσι.

0: Υπολογίστε, λέει, τις ομάδες που αντέχουν τη ζέστη. Okay, ναι, όντως θα έχει πάρα πάρα πολύ ζέστη.
1: Α, η Ιαπωνία με τα κλιματιστικά. Έχει δίκιο, Ανδρέα. Τι το έκανα.
2: Ακτή, ακτή.
1: Μετά, μετά στον Πολυβάρ.
0: Μεξικό.
2: Θα περάσει. Ναι, επίσης.
0: Παίζουν και
2: εντός έδρας. Θα περάσει στους ομίλους για πρώτη φορά, πιστεύω.
0: Ωραία, ωραία. Και ο Πιερό. Πιερό, βλέπεις.
2: Φανσί Πιερό, IT.
3: Με την IT παίζει καλά πάντως.
0: Αλήθεια.
1: Καλά με την IT δεν
0: είναι.
2: Η Ολλανδή του Κουρασάο.
3: Το Κουρασάο τώρα τι να πεις. Σε όμιλο με Γερμανία τώρα.
1: Τίποτα. Απλά θα καταφέρει να βγάλει τον πρώτο σκόρερ του παγκοσμίου κυπέλλου. Κάποιο Μουσιάλα, δεν ξέρω ποιο. Θα βάλει τρία γκολ εκεί και θα γίνει φαβορή. Έτσι θα γίνει πάντα. Αυτοί που ποντάνε πρώτο σκόρερ, έτσι την πατάνε. Πιστεύω ότι πάει ένα ολαυτόν, βάζει τρία γκολ και με ένα Κουρασάο και γίνεται αμέσως φαβορή. Άντε ρε, το έχουν εξευτελίσει το ποδόσφαιρο. Μουντιάλ με 100 ομάδες και εμείς δεν είμαστε. Και να βλέπω αυτή την εμφάνιση χτες με τα 18χρονα της Ιταλίας να είναι άντρες, ρε. Να μην παίρνουμε προσωπική μονομαχία. 19 χρόνια και του κάνανε του 30χρονου Έλληνα. Έλα, ρε, πάρε αγωνιά και πέσε. Και κάνανε καθυστερήσεις και πήραν κάρτες για καθυστερήσεις και πήραν και κόκκινη. Γιατί η νίκη μετράει. Η νίκη μετράει. Δοκιμάζουμε και πειραματιζόμαστε. Η νίκη μετράει. Μάθερα νικάς. Τέλος πάντων.
0: Ναι, τώρα καθόμασταν και ψαχνόμασταν.
1: Και ψεύτης Φάβιο Καπέλο εντωμεταξύ αυτός, ο Μπαλντίνι. Ψεύτης Φάβιο Καπέλο. Ναι, ναι, ναι, ναι. Μόλις τον είδα, λέω. Πού είναι το κόκκινο το γυαλάκι.
0: Wannabe.
1: Πού είναι το
0: λοιπόν. Αν θες να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά δεν έχεις την οπτική να περνάει από τη γειτονιά σου, μην ανησυχείς. Γιατί ήρθε το COSMOTE 5G Wi-Fi, μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι, εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps. Περισσότερα στο COSMOTE.gr.

Και ο φούρνος των Lidl, ξέρεις ότι παίρνει βραβείο γεύσης από εσένα. Τσοπ, πίτες, κρουασάν, γλυκίσματα, ποικιλία γεύση. Έχει πάρει και χρυσό βραβείο στα Bakery Awards. Δεν φτάνει καμία μπαγκέτα ολόκληρη στο σπίτι. Ξέρετε, δαγκονιά. Ποιος ξέρει, ξέρει. Φούρνος των Lidl. Πάμε πολιτική ενημέρωση, γυρίζουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
2: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
1: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
4: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του με HP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
5: Oh, τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyte Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyte Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
10: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
11: Ο Big Win Sport FM κλείνει τα 30 του χρόνια και γιορτάζει. Το πάρτι που όλοι περιμένατε είναι γεγονός και την Δευτέρα από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα θα γίνει το μεγάλο reunion. Εκπέμπουμε ζωντανά από τον Bolivar στην ακτή του ήλιου και θα ακουστούν ξανά όλες οι αγαπημένες φωνές των τριών δεκαετιών μας, θα αναβιώσουν on air παλιές αγαπημένες εκπομπές και από τα μικρόφωνα θα παρελάσουν παλί και νέοι σε μια πολύ ωραία ραδιοφωνική γιορτή. Ξανασμίγουν οι παρέες που έγραψαν ιστορία για να μας αφηγηθούν τις δικές τους ιστορίες που τους ενώνουν με τους 94,6. Θα είναι όλοι εκεί. Θα είμαστε όλοι εκεί, στο Bolivar, στην ακτή του ήλιου. Δευτέρα στις 10 το πρωί, ο Big Win Sport FM διοργανώνει το μεγαλύτερο ραδιοφωνικό πάρτι. Απολαύστε το μαζί μας.
0: Big Win Sport FM 94,6.

0: Έτοιμος για Μπόλιβαρ, κάθομαι.
1: Έτοιμος, ναι.
2: Έτσι θα πάμε σήμερα.
1: Αφού είχαμε Λέον.
2: Μπιτάτη.
0: Έτσι. Μπιτάτος Κεφαλονιά. Εξατμίσεις Μπιτάτος. Στην εξάτμιση ο γάτος.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, σας θέλετε το Metal Heart. Χρόνια πολλά στο Sport FM. Τον ακούω σταμάτα από το 1996. Ήμουν λεύτερος. Και τώρα με κόρη 25 ετών, μια ζωή ολόκληρη εδώ, να είμαστε καλά, να σας ακούμε χρόνια πολλά, ακόμα να μας κρατάτε παρέα. Είναι πολύ ωραίο αυτό, σε τι ζωή ήμασταν όταν
0: ήμουν φοιτητής, τώρα έχω ένα παιδί, τώρα μου το πήρε. Γενικά είναι ωραία να βλέπεις τη ζωή σου να περνάει μέσα από τον Big Wins Sport FM 94,6.
1: Πολύ ωραίο. Πολύ
0: είναι
1: ωραίο.
0: Πολύ ωραίο.
1: Καλημέρα και στο Βύρονα, καλημέρα και στο Χρήστο.
0: Όλες περιοχές. Σε όλους.
1: Τον πήραν από τα Χανιά.
0: Ναι.
1: Χρόνια πολλά. Να έχετε, εγώ κόλλησα, λέει, με το σταθμό το 2000 που δούλευα ένα περίπτερο στο Παλαιό Φάληρο και άκουγα φανατικά πρωί βράδυ με αγαπημένη εκπομπή το πρωί Ζαραλίκος Παπαγεωργίου. Μια εκπομπή από και για Ρουφιάνους. Σωστά που έλεγε.
0: Δεν ξεχνιέται.
1: Ναι.
0: Δηλαδή και εμένα ήταν αυτό από τα πρώτα ερεθίσματα, αυτή η εκπομπή που έκαναν τα παιδιά. Έτσι ντε ήτανε. Όχι. Και οι Έτσι Ντε που ερχόντουσαν μετά, Ζαραλίκος Παπαγεωργίου, ήτανε, μιλάμε από τις...
1: Με στυλιάρι
0: που θέλετε. Ήταν από τα κορυφαία πρωινά δίδυμα. Τσαμόπουλο Θαναϊλάκη μετά, εσένα και τον Σπανόπουλο, Σπανομανόλη, όλα τα παιδιά, Περίς.
1: Και να πούμε ότι θα είναι.
0: Θα είναι, θα περάσουν όλοι. Καμένη στο ζέσταμα, Σπανόπουλος,
1: Θαναϊλάκης, Τσαμόπουλος. Όλοι αυτοί θα περάσουν από τον Μπόλιβαρ, έτσι.
0: Βέβαια θα περάσουν όλοι. Και είναι λογικό να
1: περάσουν. Σαμπράκηδες, όλοι.
2: Χελάκηδες, Γερασίμου.
0: Όλοι θα περάσουν. Γι' αυτό έβαλα και άσπρο παντελόνι σήμερα.
1: Παιδιά, έχει βάλει άσπρο παντελόνι.
0: Ναι. Τζιν είναι όμως, δεν είναι το λινό, το καλοκαιρινό, τι κάνετε.
2: Θα έπρεπε αν με ρωτάς. Ένα λινό το σηκώνει.
1: Σωστά, Μπόλιβαρ θα πάει.
0: Καλά, δεν έχει και κάψιον ακόμα. Μια χαρά είμαστε με τον Τζινάκι πρωί.
1: Θα πάω στον Μπόλιβαρ. Κυρίως να προσέχεις.
0: Τι φοράνε οι άλλοι.
1: Όχι. Να προσέχεις μέχρι να πας στον Μπόλιβαρ γιατί έξω τρως. Πρόσεξε.
0: Καλά, εντάξει, θα το κάνω έτσι και δεν θα με παρεξηγήσει ο Χελάκης.
1: Θα την κάνεις έτσι.
0: Θα πάρω ένα μωρομάντιλο. Πάντα έχω μαζί μου μωρομάντιλο.
1: Χρειάζεται.
0: Ναι. Αυτά. Καλημέρα στην παρέα. Με την παρουσία του Ανδρέα, η τοξικότητα έχει ελάχιστη. Είναι ελάχιστη στα μηνύματα, λέει. Να μας έρχεται πιο συχνά το παιδί.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Υπάρχουν μηνύματα.
1: Εντάξει, αλλά όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό. Mm-hmm. Ο Νίκος Πίση Κόσμος.
0: Γεια σου.
1: Λέει, παιδιά, πέρα από την πλάκα, κούνησε καλά.
0: Κούνησε.
1: Και έκανε και το βράδυ 2-3 μικρούς. Εγώ δεν τους κατάλαβα. Η γυναίκα μου το είπε.
2: Εκεί στην Νέα Αρτάκη. Το Σάββατο θα είναι εδώ ο Νίκος.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Πάμε Αλεξανδρούπολη.
2: Βάλε.
0: Ένα βοδολόγιο. Βάλε.
1: Όλη μέρα θα είμαστε, παιδιά, από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Και όταν λέω θα είμαστε, εννοώ όλος ο Big Win Sport FM. Mm-hmm. Αλλά θα είμαστε τμηματικά, κατά κύματα. Ναι, δεν μπορούμε να είμαστε όλη μέρα. Και εσείς μπορεί να είσαστε εκεί, επειδή ρωτάτε.
0: Και αλλάζει το πρόγραμμα. Δηλαδή, από το πρωί, μεταξύ άλλων, ο Βάιος υποδέχεται Σία Κοσιόνι, Παντελή Διαμαντόπουλο, Διονύση Ελευθεράτου, mm. Χρήστο Σούτο, το Βασίλη Μυρότσο. Μετά η μία ώρα στις εκπομπές πνίξε το Φουνταριστό, Θαναϊλάκη Τσαμόπουλος, Καμένη στο ζέσταμα, Πολυχρονίδης Πανόπουλος. 12 είναι ο Μιχάλη Τσόχος οικοδεσπότης, χωρίζει το δίδυμο. Και έχει Ντέμι Νικολαίδη, Νίκο Κατσαρό, Ανδρέα Δημάτο, Βασίλη Σαμπράκο, Βασίλη Βέργια, Αντώνη Πανούτσα, Αντώνη Καρπετόπουλο, Μάκη Προβατά. Θα αναβιώσει και η παλιά εκπομπή του Γιώργου Μητσικώστα με Μίμη Κανή, για όσους θυμούνται την εκπομπάρα αυτή. 2 με 4.
1: Έκανα παραγωγή σε αυτή την εκπομπή. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, θα σέβεστε.
0: Μετά πάμε στις μεγάλες δυνάμεις, με Μπάμπη Χριστόγλου, Χρήστο Σωτηριακόπουλο, Γιώργο Χελάκη, με Γιάννη Καραλή, Σωτήρη Κωσταβάρα, Μιχάλη Λεάνη, Μάνο Ζερβάκη, Τόλι Γκοτζιά. 2 με 4. 4 με 6 μεγαλώνει παρέα. Σταύρος Χονδροθύμιος μοιράζει μπάλες με Σπυρόπουλο, Παπαθεοδόρου, Βασίλη Τάσο Νικολογιάννη, Κώστα και Τσετζόγλου, Θανάση Ασπρούλια, Κώστα Μανολιουδάκη, τον Τάσο Σατάλη, τον Γιώργο Νικοκύρη, που πάντα περιμένουμε ένα γκολ για το στοίχημα με τον Γιώργο. Εγώ και ο Γιώργος. Ήδη είχαν μπει 7 γκολ και περιμέναμε άλλο ένα. Και μπασκετικά με Δημήτρη Καρίδα, Γιάννη Ψαράκη και Γιώργο Βαλαβάνη. 6 με 8 ολοκληρώνεται το κέφι. Οι Λέρες εκεί συμπορεύονται, Ακτύπης Μαραθιανός και το Fight Club, Βαϊμάκη Τσαούση. Τσαούσης με καλεσμένο Βασίλη Γερασίμου, Στέλιος Μαρκάκης, Βαγγέλης Μπραουδάκης, Αντώνης Σαούλης, Νικόλας Βασιλαράς, ο Μάκης Ορυγάτος. Γενικά Εγώ θα είμαι και.
2: Ο Μάκης ο Ρηγάτος, ο Στέφανος Χάρης.
0: Στέφανος Χάρης.
2: Πολλά χρόνια. Ναι.
0: Φοβερός Στέφανος Χάρη. Φοβερή εκπομπή του Στέφανου Χάρη. Μένα μου άρεσε πάρα πολύ.
2: Τι τραβάγαμε για να βγει αυτή η εκπομπή.
0: Ξέρω πολύ καλά. Πίστεψέ με, ξέρω πάρα πολύ καλά και τι προεκτάσεις είχε.
2: Το μοντάζ.
0: Ναι, ναι, ναι. Και θα είμαι κι εγώ εκεί όσο μπορώ, ας πούμε, μέχρι το μεσημέρι, γιατί έχουμε και ένα γύρισμα.
1: Ναι, εμείς θα πάμε νωρίς. Δηλαδή μετά την εκπομπή εδώ. Ρωτάνε πότε θα πάει ο Ρήλος.
2: Ο Ρήλος θα πάει μετά τις 5.30.
1: Μετά τις
0: 5.30. Μετά τις 5.
2: Συγγνώμη κιόλα, αλλά μετά ίσως τώρα και έχει κάτσει εδώ.
0: Μετά τις 5.30.
1: Σωστό, σωστό. Πείτε ρε κάτι χρήσιμο, τι ώρες παίζει Μουντιάλ. Όλες τις ώρες θα παίζει Μουντιάλ. Mm-hmm. Από τις 11 Ιουνίου μέχρι τις 18 Ιουλίου θα παίζει όλες τις ώρες Μουντιάλ. Ό,τι ώρα και να ανοίξεις θα παίζει Μουντιάλ.
0: Ναι.
2: Ξέρεις Βασιλέ, θα κάνει ένα μετάδοση από θάλασσα. Καλό θα ήταν.
0: Ναι, με ρόγα έτσι. Του έχω κάνει μεγάλο hype, Μαρία. Έπαιξε πολύ.
1: Έπαιξε πάρα πολύ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και είχα δίκιο, είχα δίκιο.
1: Ξεκίνησα να ακούω το 2002, δούλευα φύλακας ασφαλείας βραδινός. Αχ, έχασα το μήνυμα. Βραδινός και είχα για παρέα μπραουδάκι και μετά γερασίμου. Mm-hmm. Μετά έκανα εκπομπή 1 με 7 το πρωί. 1 με 7 έκανε 6. Με 7, με 7.
2: 2 με 6.
1: 2 με 6 έκανε. Αφού ναι, αφού μετά 2, έκανε 5, εγώ με το σπάνο. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Σωστό, σωστό.
2: Αντρέα λέει, μου κάνει εντύπωση που δεν ανέφερες καθόλου τους Βραζιλιάνους. Δεν τους έχεις για μακριά.
3: Τους Βραζιλιάνους ως φαβορί.
0: Εγώ το έστειλα. Εγώ το έστειλα.
2: Και εγώ θα το έστειλα.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Ναι, ναι, ναι, για Βραζιλία δεν είπες κάτι.
2: Δεν πιστεύεις Αντσελότη.
3: Έχει πολύ καλό προπονητή και πολύ καλή ομάδα. Αλλά νομίζω ότι.
0: Κάτι κακό θα γίνει σε αυτή την ομάδα.
3: Δεν είναι από τα πολύ μεγάλα φαβόρη. Και...
1: Τσακώθηκα. Είναι αλήθεια ότι τσακώθηκα.
0: Κοίταξε. Τα προσπαθεί ο Αντσελότη να μην. Δεν έχουν.
1: Με ποιον τσακώθηκε, λέει, με τον Ριτσάρλισον.
0: Το άκουσα ότι με τον Ριτσάρλισον.
1: Ότι του έκανε τάκλιν.
0: Ότι του έκανε τάκλιν.
1: Έκανε τάκλιν ο Ριτσάρλισον στο. Σαν Αντσελότη.
0: Κατά λάθος λέει ότι γλίστρησα και πήγα να... με τον μπουκέτο. Να, να εντάξει.
1: Τέλος πάντων. Δεν ξεκινάμε καλά όμως, δεν ξεκινάμε ναι. καλά.
2: Ίσως καλό είναι αυτό, η κακή αρχή, να έρθει ένα ωραίο τέλος.
1: Εσύ είσαι με τους Βραζιλιάνους.
2: Ναι, ναι. Βραζιλία, το έχει πει. Βραζιλία, Ολλανδία, Ιταλία είναι οι αγάπες.
1: Ανδρέα, Βραζιλία ή Αργεντινή.
3: Αργεντινή, αν με ρωτάς. Ποιο προτιμώ.
1: Ναι.
3: Προτιμώ τη Βραζιλία, αλλά πιστεύω θα πάει καλύτερα η Αργεντινή σε αυτό το μοντέλο.
2: Φυσιολογικά.
1: Μέση ή Ρονάλντο. Αν χρειαζόταν να διαλέξεις. Ξέρω ότι είναι δύσκολο.
3: Δεν νομίζω ότι.
2: Σου λέει ο πρόεδρος στην ΑΕΚ, θα σου φέρω
1: έναν από τους δύο. Διάλεξε.
3: Άμα ήταν να μου φέρεις έναν από τους δύο, θα ήταν ο Μέση.
1: Παιδί μου.
2: Μπράβο.
1: Παιδί μου.
2: Σωστή αναπροφή.
3: Αν και αγαπώ πιο πολύ Ρονάλντο και από πιο μικρό.
1: Τι δίδυμο με δίδυμο είναι αυτό τώρα.
0: Είναι αυτό.
3: Από πιο μικρό. Εντάξει.
1: Εντάξει, εκτιμάμε τον Κριστιανό Ρονάλντο.
0: Καλά παιχτάρα, διανόηση. Πέντε χρυσές μπάλες, δεν μπορεί να μην εκτιμάται. Βασελάκο, νάτος. Έτσι σε θέλω. Με καλή διάθεση σήμερα, γιατί έχει πόνο το βράδυ. Θα δεις πως είναι να παίρνει και πρωτάθλημα στο σπίτι του Ολυμπιακός. Τα λέμε το βράδυ, Αχταρμάν. Το έχει κρίσει 30 μηνύματα. Ο κλασικός, ο κεφαλαίος είναι αυτός.
1: Ο κεφαλαίος.
0: Έστειλε μήνυμα ο κεφαλαίος. Ο κεφαλαίος, αν ήταν, δεν θα έστελνε μήνυμα. Αλλά είναι κεφαλαίος.
1: Εμάς αυτές τη δουλειά κάνανε, λέει, άσκηση εκένωσης την ώρα που έγινε ο σεισμός. Και εγώ τους έλεγα, κοίτα τους αλήτες πως ομοίωση.
0: Κοίτα, κουνάνε λάμπες.
1: Όλα τα κανονίσανε, μπράβο. Εσύ μου ρωτάς, ο Καραμπαπάς δεν έκανε εκπομπή με τον Πραουδάκη.
2: Όχι με τον Πραουδάκη.
1: Με το Στέλιο του Μαρκάκη έκανε.
2: Με το Μαρκάκη έκανε, αλλά το δίκανο.
1: Κάνανε εδώ στο Sport FM.
2: Ναι, παιδί μου, το δίκανο, το απόγευμα. Ναι.
1: Α, εγώ το... Τον θυμάμαι και σε ένα άλλο ραδιόφωνο.
2: Το απόγευμα, το απόγευμα.
1: Δεν είχαν πάει και στο Σπορ 24. Ήδη θυμάμαι λάθος.
2: Δεν το θυμάμαι αυτό τώρα.
0: Ποιος, ο Μπραουδάκης με το.
1: Ο Καραπαπάς με το Μαρκάκι.
0: Ναι, όχι, στο Σέντρα.
1: Στο Σέντρα, μπράβο.
0: Στο Σέντρα.
1: Ναι,
0: στο Σέντρα τους γνώρισα εγώ. Εκεί τους γνώρισα. Ναι. Είχαν εκπομπή το Δίκανο στο Σέντρα το μεσημέρο απόγευμα.
1: Μεσημέρι, δύο, κάτι τέσσερις.
0: Κάτι τέτοιο. Δεν το θυμάμαι, αλλά.
2: Νομίζω σε εμάς το κάνανε 4-6.
0: Κάτι μεσημέρια θυμάμαι ότι καθόμουν εκεί γραφικός. Εγώ να κάθομαι να λέω βλακίες σε καναπέδες. Κάπου εκεί το θυμάμαι.
1: Καλημέρα στον Κώστα. ΑΕΚ, παιδιά, πόσο χρόνο είναι ο Ανδρέας. Τον ακούω και αναγνώρισα. Λέει το πόσο άμπαλος είμαι εδώ και 52 χρόνια. Καλημέρα από το εξωτικό Αμβούργο.
2: Επειδή είχα τηλεφώνημα από το, τη διεύθυνση.
1: Ναι.
2: 5 με 6 κανόνε στο Sport FM.
1: Κατευθείαν. Κατευθείαν. Α, να μα ακούτε, έτσι
2: πράγμα. Ναι, και δυνατά κιόλα στο αυτοκίνητο.
1: Καλημέρα, Ανδρέα. Μετάλλικα ή Iron Maiden. Έχουν αρχίσει τα διλήμματα.
2: Πρόσεχε να πει.
1: Δεν τα ξέρει, παιδιά. Τα ξέρει. Αλλά δεν έχει επιλογή. Και τα δύο.
2: Να πάω ένα διάλειμμα.
1: Πήγαινε, πήγαινε.
2: Σαν να χτυπάει το τηλέφωνο.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
13: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
14: Ναι, πάμε.
15: Πού θα πάμε?
16: Κρήτη.
14: Μήλο.
13: Κρήτη λέω κι εγώ.
14: Μήλο.
16: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
13: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
14: Ναι.
16: Πάει το ταμείο.
13: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
17: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
18: Κι εγώ.
19: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
20: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
21: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Με το μήνυμα, Ανδρέα, ξαρθιές οι μελαχρινές, καράς τερζής, συνεχίζουμε 50 μετά τις 8 ή από εδώ.
1: Του Σαββάκη!
0: Σε ειδική έκδοση, 30 χρόνια Big Win Sport FM, χρόνια πολλά στην κορυφαία συχνότητα του 94,6. Και να πω και κάτι τώρα, έτσι, πως να σκέφτομαι. Γιατί εγώ είμαι ανάμεσα στην ακρόαση, σε άλλα ραδιόφωνα και εδώ για 9 χρόνια που είμαι κομμάτι του Big Win Sport FM. Από τους πρώτους σταθμούς που μπήκε μια κάμερα μέσα, τότε με Τζιοβάνι και Μπάμπη Χριστόβουλου και το κλάμα του Τζιοβάνι, δηλαδή.
2: Από τους πρώτους που είχαμε και Web TV.
0: Και Web TV.
2: Σωστό. Ασχέτως που δεν έχουμε τώρα.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου.
3: Δεν χρειάζεται πλέον.
0: Άλλο, τώρα οπτικοποιήθηκαν όλα τα μέσα, αλλά ήταν από τους πρώτους που έμπαιναν μέσα με κάμερα και είχαμε υλικό να βγαίνει.
3: Ήμασταν από παλιά της επικοινωνίας, της άμεσης επικοινωνίας.
0: Από το στούντιο και οι καμένοι και τα λοιπά. Πάντα. Στο μυαλό μου έχω τον Τζιοβάνι να κλαίει με τον. Ήταν Μπάμπη και Λεάνη και Μιχάλης τότε. Ποιοι ήταν εκεί.
3: Λεάνη δεν ήταν.
2: Νομίζω. Αν δεν ήταν,
0: στο πλάνο δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Εκεί. Τον Μπάμπη τον θυμάμαι σίγουρα και τον Τζιοβάνι να κλαίει. Δηλαδή αυτό είναι μοναδικό για ένα σταθμό. Να γίνεται ένα με τον κόσμο. Πάντα το θυμάμαι αυτό. Ναι. Ένα νερό ρε παιδιά, έλεγε ο Μπάμπης.
3: Λίγο νερό.
0: Λίγο νερό ρε παιδιά.
3: Καλημέρα στο Χάρη από Ηλίσια. Ακούω από 12 χρονών τώρα.
0: Όχι, Χάρη από Ηλίσια.
3: Ηλίσια.
0: Λάχα, βλαχάρα, μόρφω τελευταία.
3: Ακούω από 12 χρονών και τώρα είμαι 34. Με δύο παιδιά. 34 με δύο παιδιά. Αγαπημένη εκπομπή λέει για χρόνια το Fight Club. Με ποίηματα από Λάρα Γκαρσία Ντάνι.
0: Μεγάλα, μεγάλα ποίηματα.
3: Ακούω ονόματα ρε παιδιά και εκπομπές και κοντεύω να κλάψω από συγκίνηση. Ώρες ατελείωτες σε κάθε πιθανή ώρα της ημέρας. Έχω ακούσει λέει Sport FM από την εφηβεία μέχρι σήμερα. Τι ωραίο αυτό το πράγμα. Τι ωραίο. Έπρεπε να περάσουν τόσα χρόνια για να μάθω το όνομα του Στέφανου Χάρη, λέει κάποιος. Ανδρέα Μουσακά ή Παστίτσιο.
4: Μουσακάς.
3: Μουσακάς, μπράβο. Και ρωτάει κάποιος. Δεν το έχουμε πει εκτός αέρα. Πες αλήθεια, Ανδρέα, αν η μαμά φτιάχνει ριζότο παντζάρι και αν ναι, αν το έχεις δοκιμάσει.
4: Ναι.
0: Καλό.
3: Ναι, και τα δύο.
0: Καλό.
3: Ευχαριστώ. Μαρία, τη Διοχάντη δεν την έφερες επειδή είναι Παναθηναίκος. Δεν είναι Παναθηναίκος καταρχάς. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Δεν την έφερα γιατί έχει σχολείο. Ακόμα.
0: Ναι.
3: Ακόμα.
0: Θα μπορούσε μια κοπάνα το παιδί. Εντάξει τώρα.
3: Δεν μπορούν, κάνουν πρόβες τώρα για τη γιορτή.
0: Και καλά ρε μαρέ, το κάτς.
3: Σε παρακαλώ.
0: Σε παρακαλώ. Και backflip η Διοχάντη. Και την κόβε σκηνοθέτη. Η Διοχάντη, η κάμερα είναι εδώ. Έχουμε ένα χ κάτω. Δεν φωτίζεσαι εκεί, Διοχάντη μου. Δεν φωτίζεσαι εκεί. Διοχάντη, κατέβα από την κουρτίνα ανάποδα. Δεν είσαι νυχτερίδα. Σίγουρα.
3: Παιδιά, θυμίστε μου, λέει, εννοείται παιδιά ότι έχει κάνει ο Γιάννη Διακογιάννη τις Παρασκευές.
2: Ναι, απόγευμα.
3: Απόγευμα.
2: Απογευματόρατο.
3: Ναι, έπαιζε κλασική μουσική. Ήθελε το Γερασίμου ηχολήπτη.
0: Πάντα το Βασίλη.
3: Πάντα το Βασίλη. Και υπάρχει ένας μύθος που λέει ότι στο ένα ακουστικό ο Βασίλης ακούγε καρά.
0: Δεν είναι μύθος. Δεν είναι μύθος.
3: Αυτό. Υπάρχουν αυτές.
0: Μπορεί να άκουγε χωρίς να παίζει κάπου, Μαρία.
3: Καλά.
0: Απλά να υπήρχε μέσα.
3: Σωστό.
0: Και πόσοι τραγουδιστές έχουν περάσει τη νύχτα από εδώ.
3: Και τη μέρα.
0: Και τη μέρα, αλλά γενικά τα βράδια καθημερινές, γιατί εντάξει, οι τραγουδιστές αν δουλεύανε γενικά, ερχόντουσαν και λίγο πριν βγούνε. Έχουν έρθει εδώ τραγουδιστές, ξέρω εγώ, 12 η ώρα το βράδυ και δύο βγαίνανε στην πίστα. Ναι. Θέλω να πω, έχει περάσει πολλοί κόσμος από εδώ. Έτσι. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, λέει κάποιος ο Sport FM εκεί, σχολείο, πανελλήνιες, πανεπιστήμιο, στους χωρισμούς, τα εύκολα, δύσκολα, έρωτες, καυγάδες. Σήμερα δεν μπορώ να κοιμηθώ αν δεν το έχω χαμηλόφωνα. Βαλεριάνα και κλείστο.
3: Γιατί ρε, άστο, τον άνθρωπο.
0: Συγγνώμη, ναι, παιδί, να μην έχει υπνική διαταραχή.
2: Βαλεριάνα και κλείστο.
0: Συγγνώμη.
3: Επειδή μας ακούει δεν έχει υπνική διαταραχή.
0: Θα μας γιώξει. Βέλα, λίγο. Πήγαινε λίγο στον τρίτο.
3: Καλημέρα και στο Γιάνγκο. Μα είναι όλοι εδώ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά στο σταθμό. Ευχαριστούμε, φίλε μου.
0: Ξεκίνησα να σα ακούω το 12 όταν πήγαινα ΕΠΑΛ. Δεν πέρασα πουθενά. Ακόμα σα ακούω. Ειλικρινές μήνυμα.
3: Ακόμα πηγαίνω ΕΠΑΛ, νομίζω.

0: Λοιπόν, να μιλήσουμε και να πούμε και μια καλημέρα στο Μιτσάρ Animal Print, όπου μας έστειλε για τα γενέθλια και 100 τισέρτ και 100 καπέλα.
1: Wow, ωραία, έτσι. Wow, ευχαριστούμε πολύ.
0: Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, τον Μιτσάρ από Animal Print. Έβαζε και Πιάφα, Ναβούρ, εντάξει, τα James έβαζε.
2: Βέβαια, βέβαια.
0: Ο Γιακογιάννης.
1: 30 χρόνια πέρασαν και Sport FM ακούμε το Μεξικό στο Μουντιάλ. Να προχωράμε, να προχωράει, θα δούμε.
0: Θα δούμε, φίλε. Ωραία,
1: θα δούμε.
0: Και Τσετζόλ το λέει το μήνυμα αυτό. Το πείμα. Ένα καλή μόνο του. Ζάω, Μάριο Κόλ! Σε καταλαβαίνω, φίλε.

0: Καλά έκανε. Σα στην κόρη να προετοιμαστεί για τη γιορτή, σωστά. Πήρε τι έπαθε ο πρόεδρο τη Δημοκρατία την 25η.
1: Α, ναι, μπερδεύτηκε.
0: Μπερδεύτηκε. Τι έπαθε το.
2: Καλή.
1: Αλήθεια. Άτσι. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Σας ακούω από το 2020 πηγαίνοντας στην πρώτη μου δουλειά.
3: Καλά, ρε φίλε, δεν μας ακούς και χρόνια.
1: Περίμενε.
3: Συγγνώμη.
1: 2026 δεν έχω βγει στη σύνταξη. Πάλι ακούω πηγαίνοντας για δουλειά. 30 χρόνια και δεν είναι αρκετά. Γενικά λέει, μεγάλωσα με περιγραφές. Α, περίμενε.
3: Α.
1: Μάλλον εννοεί.
3: Το 2000.
1: Ή 2002 εννοεί.
3: Ναι, α. GR. Αλλά
1: ναι,
3: το
1: γιατί λέει, μεγάλωσα με περιγραφές 2004. Λέει, με περιγραφές σκελάκι. Να με πηγαίνει ο πατέρας μου στο σχολείο με φουνταριστούς και γέλια. Φοιτητικά χρόνια με Fight Club, βεβαίως. Άρα δεν μας ακούει το 2020. Ναι, ναι.
3: Εκτός ότι όσο ακούει, μεγαλώνει ο χρόνος σύνταξης. Σταμάτα να ακούς. Συμπαρασύρεις τα όρια. Λοιπόν, πάμε στον Παναγιώτη Κεφαλά, ο οποίος είναι εδώ για την αθλητική ενημέρωση. Τι έχουμε να πούμε τώρα εδώ.
1: Λοιπόν, μετά το, Ανδρέα, μετά το δελτίο θα μιλήσει εσύ για Φόρμουλα 1 που το είδε θες, γιατί λέει κάποιο γυαλιά λακκούβα, λέει στη Φόρμουλα 1, χάσαμε δεύτερη θέση.
3: Δεν έχω ιδέα.
4: Αυτό καταλαβαίνω, εντάξει. Ναι.
3: Δεν έχω
1: έγινε ένα χαμούλη εχθές. Τώρα ακούγεται. Τι έγινε, τι έγινε.
3: Δεν ξέρω.
1: Τράκαρε,
3: δεν
1: τράκαρε,
3: έχω ιδέα ποιο, ούτε έναν. Εγώ ξέρω ότι σε μια εποχή που ψάχνουμε όλοι πώ μπορούμε να πληρώσουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα. Διαβάζω για το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Η Cosmote Telecom σε καλεί να μπει στο σχήμα Magenta One Business για να πάρεις 10% έκπτωση σε εταιρικά κινητά δωρεάν, Internet Backup για να μην ξεμένεις, και η επιχείρηση θα έχει υπηρεσίες ασφαλείας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας της επιχείρησης και άλλα πολλά. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμη περισσότερα. Έτσι. Bolivar, Rilos.
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Η πίστα της διασκέδασης ανοίγει στη VistaBet με την επική προσφορά χωρίς κατάθεση 1615 δώρα και εγγραφή σε 3 βήματα. Φυσικά στο app της VistaBet.
5: Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Hey.

0: Big Win, Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 9, στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Την ήττα 1-0 από την Ιταλία γνώρισε η εθνική ομάδα στο Παγκρίτιο στο δεύτερο φιλικό παιχνίδι στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τους αγώνες του Nations League το Σεπτέμβριο. Δεν ήμασταν ενεργητικοί και δεν είχαμε κίνηση στο παιχνίδι μας. Η εικόνα δεν μας ικανοποιεί, σημείωσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Πράξη τρίτη στους τελικούς στη στοίχημα GBL με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό Άκτορ στο ΣΕΦ. Εξαιρετικά αμφίβολος για τους ερυθρόλευκους ο Ντόρσεϊ, την τελευταία στιγμή ο Σλούκας για τους πράσινους. Στο 1-1 η σειρά με τον τίτλο να κρίνεται στις 3 νίκες. Τζάμπολ στις 9, μετάδοση από Big Win Sport FM και τηλεοπτικά από RTL Sport. Φουλάρια μεταγραφές ο Παναθηναϊκός με την άφεξη του Γιάκομ Νίστρουπ μέσα στην εβδομάδα στο team του Δανού προπονητή και ο αναλυτής Νίκλας Ρις Κούσγκαρτ Πέντερσεν που βρισκόταν μαζί του στην Κοπενχάγη. Για την απόκτηση ενός ακόμη επιθετικού αναμένεται να κινηθεί το τριφύλι ανοιχτό του 23χρονου χαφ Ετιέν Καμαρά. Σε συζητήσεις και με τον Σταύρο Πίλιο για την ανανέωση του συμβολαίου του που λύγει το καλοκαίρι βρίσκεται η ΑΕΚ. Σε καλό δρόμο η επέκταση του Γιώβιτς με την Ένωση, όπως επιβεβαιώνεται και από τη Σερβία, ενώ τα επόμενα 24 ώρα ο Μάρκο Νίκολιτς θα υπογράψει μέχρι το 2029. Κανένα θέμα με Ζωάο Μάριο. Λεπτομέρειες απομένουν για τη μεταγραφή του δεξιού μπακ της Μαγιόρκα Πάμπλο Μαφέο στον Ολυμπιακό. Την τελική τους κίνηση για την απόκτηση του τριαντάφυλλου Τσάπρα ετοιμάζονται να κάνουν οι ερυθρόλευκοι που εγκατέλειψαν οριστικά την περίπτωση του Νάι Λόπεθ, ενώ περιμένουν την απάντηση του 25χρονου στόπερ Μίκα Μάρμολ. Για το μεταγραφικό μπαμ με τον Λορέντσο Ισίνιε πηγαίνει ο Ηρακλής. Σύμφωνα με Ιταλό δημοσιογράφο, σημαντικό ρόλο αναμένεται να παίξει η παρουσία του Βάλτερ Ματσάρη στον πάγκο του Γυραιού, καθώς συνεργάστηκε στην Νάπολη με τον 35χρονο επιθετικό, ο οποίος φέτος αγωνιζόταν στη Σέριε B με τη φανέλα της Πεσκάρα. Η αποστολή παραμένει ίδια, διαφορετική ρόλη, ίδιο πάθος. Το μήνυμα της ΠΑΕΠΑΟΚ για τους Λεωμάτος και Αντιλίνου Βιεϊρίνια που ανέλαβαν το πόστο του αθλητικού και τεχνικού διευθυντή αντίστοιχα. Επίκυνται και άλλες αλλαγές στο διοικητικό κομμάτι του δικεφάλου του Βορρά. Έντονος προβληματισμός επικρατεί στις τάξεις του ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, καθώς ο Δήμος Γλυφάδας δεν έχει απαντήσει στο αίτημα για τη χρήση του κλειστού Μάκης Λιούγκας για τα ευρωπαϊκά μπάντς των ομάδων βόλεϊ και της ομάδας μπάσκετ γυναικών λίγο πριν τη λήξη της προθεσμίας. Ο Κρίστιαν Έριξεν κατέρευσε ξανά στον αγωνιστικό χώρο στο 65ο λεπτό του φιλικού της Δανίας με την Ουκρανία. Ευτυχώς, ωστόσο, έφυγε με τις αισθήσεις του από το γήπεδο. Θυμίζουμε πως ο 34χρονος Άσος είχε υποστεί ανακοπή στο Euro 2021. Επανήλθε άμεσα χάρη στον βηματοδότη, τόνισε ο γιατρός της ομάδας Μόρτεν Μπόεσεν. Σάρωσε στις εκλογές της Ρεάλ Μαδρίτης ο Φλωρεντίνο Πέρεθ, καθώς επανεξελέγει πρόεδρος με ποσοστό 65%. Μέχρι το 2030 ανανεώθηκε η θητεία του 79χρονου παράγοντα στο διοικητικό τιμόνι της Βασίλισσας, το οποίο βρίσκεται από το 2009. Η Μπανταλόνα επιβλήθηκε 96-88 της Μπασκόνια εκτός έδρας, έκανε το 2-1 στη σειρά και πέρασε στα ημιτελικά της Λίγα Εντέσα, όπου θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια. Στους τελικούς του τουρκικού πρωταθλήματος η Φενέρμπαχτσε, που νίκησε 102-93 την Εφές εκτός έδρας και έκανε το 3-1 στη σειρά. Το πρώτο Grand Slam της καριέρας του κατέκτησε ο Γερμανός Αλεξάνδρ Σβέρεφ που νίκησε 3-2 σετ τον Ιταλό Φλάβιο Κομπόλη στον τελικό του Ρολάν Γκαρος. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.

0: 94,6.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι.
3: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
3: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή, στον leader της εκπαίδευσης.
6: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
5: Και τώρα ακμή.
6: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Αγάπη μου, πώς θες την πριζόλα σου?
8: Rare, medium rare ή well done?
9: Medium rare.
8: Αμέσως, μωρό μου.
10: Το αυτοκίνητό σου δεν είναι φούρνος. Φρόντισε το air condition του στην AutoFit. Εποφελήσου από τη μεγάλη

0: ώστε να είσαι cool όλο το καλοκαίρι. AutoFit, η σίγουρη λύση στην επισκευή και συντήρηση του αυτοκινήτου σου.
1: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Call me baby, call me baby. Ή από εδώ. Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας,
0: Πάνος Ρήλος και Ανδρέας.
1: Και Ανδρέας. Λοιπόν, τώρα που το θυμόμαστε, πες μας τι έγινε χθες στη Φόρμουλα
2: 1. Καταρχάς ήταν ένα γκραν πρι που κυριάρχησε ο Αντωνέλη. Mm-hmm. Δεν απειλήθηκε ποτέ. Mm-hmm. Δηλαδή, ακόμα και όταν μπήκε στα pit stop, είχε μια διαφορά όταν βγήκε 20 δευτερόλεπτα. Mm-hmm. Για 60 γύρους ήταν αρκετά βαρετό.
0: Γενικά, ναι.
2: Χωρίς τίποτα. Καμιά αλλά μετά είσαι το δράμα.
1: Τι έγινε.
2: 8
1: γύρους πριν το τέλος.
2: Όχι, 8 οδηγοί δεν τερμάτισαν.
1: Γιατί?
2: Βγήκαν εκτός.
0: Α, φύγουμε, είπα.
2: Ο Verstappen από τον πρώτο γύρο εγκατέλειψε λόγω μηχανικού προβλήματος.
3: Ωραία.
1: Ο πρώτο γύρο.
2: Και 10 γύρους πριν το τέλος, στη στροφή 19, ναι. Ο Stroll πάτησε στο δόστρωμα το οποίο είχε βγει και βγήκε εκτός.
0: Καντέμισε ο Στρόλ. Πήγαινε.
1: Αθηνών πατρών ήταν. Αθηνών πατρών,
0: βέβαια. Θα κάνω μήνυση στο υπεχοδέδο.
2: Με αποτέλεσμα να βγει το safety car, το αυτοκίνητο.
1: Είχε φύγει το οδόστρωμα.
2: Είχε βγει το οδόστρωμα. Και στην επανεκκίνηση. Περίμενε, δεν τελειώνει εδώ. Στην επανεκκίνηση του αυτοκινήτου ασφαλείας, ο Λεκλέρ, ο οποίος ήταν τρίτος, πατάει στο ίδιο οδόστρωμα και βγαίνει και εκείνο στο ίδιο σημείο. Ο Λεκλέρ, ο οποίος
1: δεν είχαν βάλει ένα.
2: Όχι,
3: άκουγε.
2: Ένα κόνο,
3: κάτι.
2: Λοιπόν.
1: Έτσι, άμα δεν έχουν δρόμους και στο Μονακό, καλά λέει.
2: Και ο Λεκλέρ, ο οποίος είναι μονεγάσκος στην πατρίδα του. Και γενικά είναι μια κατάρα του. Ο Λεκλέρ έχει κερδίσει μόνο μια φορά και μερικές φορές είναι πολύ άτυχος σε αυτό το Grand Prix. Μετά βγήκε η κόκκινη σημαία, διακόπη το Grand Prix και μετά κατέβηκαν οι υπεύθυνοι να τσεκάρουν
1: το δρόμο.
3: Να ρίξουν λίγο πετουδάκι.
0: Εδώ πέρα, κύριε Αυτιά, μιλάμε, δεν υπάρχει ένα εισαγγελέα.
1: Πέρασαν και μια οπτική ίνα.
2: Για 20 λεπτά τσεκάρανε περίπου το δόστρωμα, ώσπου δώσανε ότι είναι εντάξει να συνεχιστεί.
1: Ναι.
2: Μετά έγινε επανεκκίνηση κανονικά. Από την πρώτη στροφή έφυγαν μπροστά ο Χάμιλτον και ο Αντωνέλη. Mm-hmm. Ενώ από πίσω έγινε χαμός. Με το Ράσελ να κάνει κακή εκκίνηση και έτσι αυτό επηρέασε τους άλλους και υπήρχαν.
0: Μενίδι τζιπί, λέει κάποιος. Ναι.
2: Υπήρχαν πολλές επαφές μετά.
1: Κατάλαβα. Τύπουσε ένα στον άλλον.
2: Ναι. Και το άλλο ήταν ότι έπεσαν πάρα πολλές ποινές. 10 ποινές συνολικά σε οδηγούς.
1: Με ποιον είμαστε εμείς?
2: Φεράρι.
0: Κλάμα. Λοιπόν, εγώ να σου πω ότι είχα άλλη εμπειρία. Πήγα Σάββατο στην έναρξη του Βέρτη.
1: Ωραία, σπάνια ναι, το είδα.
0: Σπάνια έξοδος. Δεν έβαλα κάποιο story. Από την Εύα θα το είδα.
1: Ναι, είδα τις Εύας.
0: Λοιπόν, και πάω, είναι η ώρα, τώρα θα το πω. Πάω τουαλέτα. Ελάτε από εδώ, κύριε Τσουβέλα. Πάω τουαλέτα και λίγο πριν πάω, σκοτεινιάζει ο ουρανός. Δηλαδή, τα φώτα έσβησαν. Mm-hmm. Τρεις βοηδοσβέρκηδες, στο ύψος το δικό μου βέβαια, αλλά ήταν ντυμένοι σαν και είχαν κάτι ρούτερ πάνω τους. Κάτι σαν ρούτερ.
1: Α, ανεβοσβήνα. Ναι.
0: Συγγνώμη λίγο. Τατουάζα ράχνη, όπως βλέπεις στις ταινίες.
1: Φυλάκι δεν είχε.
0: Του Πράνιτς.
1: Φυλάκι μετά.
0: Λοιπόν.
1: Λίγο συνέστημα.
0: Και με κάνουν λίγο άκρη, μου επιτρέπεις λίγο, Και ποιος μου παίρνει τη θέση για να γαζουρίσει? Ο Μπογκδάνοβιτς. Μου παίρνει τη θέση ο Μπόγκδαν Μπογκδάνοβιτς. Μπαίνει μπροστά μου, μου κάνει sorry. Μωρή παιχτάρα. Ποτέ να μην κατουρίσω ποτέ εδώ.
1: Έτσι όπως ξεκίνησε η ιστορία, μια χαρά τελείωσε.
0: Ακριβώς. Θα μπορούσε να πήγαινε πολύ χειρότερο. Ακριβώς.
1: Αφού σου πήρανε μόνο τη σειρά στην τουαλέτα, μια χαρά τελείωσε η ιστορία.
0: Ναι. Και λέω, ορίστε, περάστε. Μπράτε, του λέω, μια χαρά είσαι. Έφτιαξα σενάρια εγώ, γιατί είναι εδώ ο Μπογκδάνοβιτς.
1: Ναι. Γιατί είναι στο Βέρτι.
0: Ναι.
1: Γιατί έχει πάει στον Οικονομόπουλο.
0: Δεν ξέρω. Και μια χαρά διασκέδασε με τους φίλους του ο Μπογκδάνοβιτς, το Βέρτη και μάλιστα, μου πήρε και τη σειρά. Φορούσε, επειδή είναι στη μόδα αυτό, τι φορούσε? Ένα μπλε ρηχτό λινό που καμισάκι, λινό λευκό παντελόνι και τα παπουτσάκια του κύριος. Απλώς Μπογκδάνοβιτς, παιχτάρα, νόμισα θα κάνει step back και θα ουρίσει από εκεί. Λοιπόν, αυτά.
1: Ωραία, μπράβο. Μαρία, δεν είναι τυχαίο ότι αυτό το παιδί είναι ΑΕΚ. Πανέξυπνο. Έτσι, μπράβο. Δεν είναι τυχαίο.
0: Η Μαρία τον έχει από κοντά και εγώ, γιατί θα γίνει διευθυντής μια μέρα.
1: Κάπου,
0: το παιδί αυτό.
1: Σίγουρα.
0: Οπότε.
1: Σίγουρα.
0: Θα θυμάται. Θυμάσαι που έκανα αστεία.
1: Να το λέω εγώ, ασημένοντας. Όταν έρχεται εκείνη τη στιγμή που καταλαβαίνεις ότι όλες οι θυσίες έπιασαν τόπο, να το χαίρεσαι, Μαρία. Εντάξει, δεν έχουμε πάρα πολλές θυσίες.
0: Ναι, ναι.
1: Ό,τι κάνουμε. Καλημέρα στον Μάνθο από τις Φιλιππίνες. Είσαστε, ήσασταν και θα είσαστε καλύτεροι. Λέει 21 χρόνια στις Φιλιππίνες, η μοναδική πρωινή συντροφιά. Να σε καλά, ρε Μάνθο.
0: Και κάτι άλλο πάνω σε αυτό που είπε ο Ανδρέας για τη Φόρμουλα 1. Ο Αντετοκούμπο κοιμάτισε την καρό σημαία.
2: Ναι.
0: Στον Grand Prix του
2: Μονακό.
0: Δίπλα
2: Μεσχιάο, έτσι.
0: Ναι, ναι, Μεσχιάο. Για τον Αντωνέλη στον Grand Prix του Μονακό. Πολύ χαρούμενη.
1: Καλά περνάει αυτό το παιδί.
0: Έχει γίνει ήρωας ο Αντωνέλη στην Ιταλία, έτσι. Γιατί είναι, πόσο είναι, 20 χρονών.
2: 19. Αφού δεν του φαίνει η Φεράρι.
0: 19 χρονών και να έχει τόσες νίκες.
1: 9 δηλαδή, χρονών, φίλε, και να έχει το ένα.
0: Να το δει στον δρόμο που πάει, ρε
2: φυσικά, είναι, είναι και το αμάξι τη Mercedes. Mercedes έχει, είναι πολύ μπροστά από όλου.
0: Ναι, αλλά αν το πάρω εγώ, ρε Ανδρέα μου, δεν θα. Θα σταματήσω με αλάρμ στι κοτοπουλάδε. Δεν κάνω.
3: Λοιπόν, σέρβο που του αρέσουν τα μπουζούκια, ποιο θα το περιμένει.
0: Έλατε.
1: Καλά, έχουμε δει και άλλε εθνικότητε που τελικά του αρέσουν τα μπουζούκια.
3: Ναι, και κάτι βραζιλιάνικα.
0: Τσουβέλοβιτ.
1: Ο Κώστας από Πειραιά λέει: χρόνια πολλά στο σταθμό. 96 φοιτητής, πρώτο άκουσα. Σήμερα, 30 χρόνια μετά, ο γιος μου δίνει εξετάσεις για να γίνει φοιτητής. Καλημέρα. Πολύ, πολύ ανοιχτή φωνή λέει: έχει ο Παλομπαρίνη. Λέει ο Μπαρμπαπίλιος.
0: Πίλιος ανανεώνει, μέχρι το 29.
1: Ναι. Και πολύ καλά κάνει, αν με ρωτάς. Καλημέρα και στην Άννα από την Κέρκυρα.
0: Σε Μαρία, καλή, σε καλή.
1: Σε περιμένουμε, λέει, να πάμε για κατάδυση. Ωραία, ήταν. Εγώ χθες πήγα και έκανα.
0: Τι έκανες?
1: Έκανα μια κατάδυση. Ήταν ένα μάθημα refreshing, γιατί είχα να πάω 2 χρόνια και δεν θυμόμουν τίποτα.
0: Και εμείς
1: κάναμε. Αλλά τελικά θυμόμουν. Έλα, τελικά
0: το
1: θυμόμουν.
0: Σώμα έχει μνήμη.
1: Ναι,
0: από
1: ναι,
0: το νερό
1: ναι,
0: προερχόμαστε.
1: Ναι. Τελικά
0: έχει. Εμείς κάναμε μοσχάρι με πατάτες και ντονάτες.
1: Πολύ ωραία.
0: Και εκεί να δεις κατάδυση.
1: Εκεί να δεις
0: που
1: μνήμη.
0: Έκανα στο Zoom. Έκανα μνήμη, ξέρεις, κατά. Πολύ... Τι έγινε, Ρίλο, μας κάνεις?
3: Πρέξε.
0: Εντάξει, ρε φίλε, και 16 είναι. Μια ζωή χωρίς χειρονομίες.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα πίλς 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα. Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτε. Το έβαλε! Ναι! Τι δροσιά του να έχετε.
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
8: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
9: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
10: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος.

0: Ανδρέα, αυτή είναι μια εποχή που δεν θα ζήσεις με τα ποτάκια και την ανεμελιά. Λοιπόν,
1: γιατί?
0: Συνεχίζουμε.
2: Δεν ξέρεις πού θα πάει το πράγμα.
1: Μπροστά τα
0: ρε, θα υπάρχουν ρομπότ μπάρμεν, θα στο βάζουν με ζούρα. Θα του λες βάλε λίγο παραπάνω. Δεν προβλέπετε η αλκοόλ που εμπεριέχει αυτό. Θα σου κάνουν τέτοια ανάλυση.
1: Όλα καλά, ρε παιδιά, λες την καλύτερη. Αλλά ακούω 4 χρόνια. Αυτή τη ρημαδοπόρτα δεν θα τη λατώ, παιδιά. Και αυτή η ρημαδοπόρτα είναι.
2: Η πόρτα, οι καρέκλες μας είναι.
1: Ναι, είναι καρέκλες.
0: Τρίζουν γενικά.
1: Αλλά τρίζουν γενικότερα. Αλλά είναι και αυτό ένα, εντάξει, ένα hint του σταθμού.
0: Ναι, ναι, δεν τα φτιάχνουμε. Και δεν λαδωνόμαστε εδώ.
1: Σωστό. Σωστό. Σωστό.
0: Όχι, δεν βγήκαμε τον Μπογκδάνοβιτς για ποτό. Μην φτιάχνετε ιστορίες που δεν ισχύουν.
1: Έρχεται.
0: Απλά μου πήρε τη θέση στο τόλετ. Αυτό σκέφτηκα κι εγώ. Έλα εδώ πέρα.
1: Καλημέρα στη Δήμητρα. Εμένα με έσωσε ο Sport FM, λέει.
0: Γιατί?
1: Ο αδελφός μου είχε φάει κόλλημα και άκουγε κριτικά τραγούδια τη νύχτα για να κοιμηθεί. Εγώ στο διπλανό δωμάτιο χωρίς πόρτα και αυτός στο πικ της εφηβείας. Ήρθε το σωτήριο έτος του 2004 και άρχισε να ενδιαφέρεται για ποδόσφαιρο. Ανακάλυψε το Sport FM και γλίτωσα από ζωηδάκι, λέει, μέσα στη μαύρη νύχτα. Μια μαντινάδα για δώρο. Τόσα χρόνια Sport FM μέσα από την τρέλα. Αφήσαμε τα κριτικά. Under my umbrella. Έλα, έλα. Εντάξει, λέει, δεν είμαι και πάρα πολύ καλή.
0: Θέλει πολύ δουλειά.
1: Θέλει λίγη δουλίτσα
0: μπορεί
1: ακόμα,
0: να
1: Δήμητρα. Αλλά okay.
0: Άστρα, μη με μαλώνετε την είσοδο του Μπραουδάκη και να μπερδεύετε.
1: Όχι, άκουγε ζωηδάκι.
0: Ζωηδάκι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αχ, λοιπόν, πραγματικά και ο Δημήτρης θυμάται με τον Big Win Sport FM. Τι μου θυμήσατε, ρε παιδιά, πολύ συγκινητικό. Πριν 30 χρόνια, πρόσεξε Μαρία, δεν είχα ούτε τα 3 παιδιά μου, ούτε τα 30 εκατομμύρια ευρώ που έχω κάνει αυτή τη στιγμή. Χρόνια πολλά, σας ευχαριστώ. Και θέλω να σου πω τι λέει η αλήθεια ο Δημήτρης. Γιατί το ξέρω.
1: Όντως.
0: Ναι, ναι, λέει η αλήθεια.
1: Α, και 3 παιδιά και 30
0: εκατομμύρια. Ναι. Αλλά ζήστε ο Ντίσελντορφ. Λοιπόν, να είναι καλά ο Δημήτρης και να με φιλοξενεί πάντα στο εξωτερικό με εκείνο το μεγάλο αυτοκίνητο.
1: Μάλιστα.
0: Νόμιζα ότι ήμουν ο Τόμ Κρούζ. Και το κόψε. Κόψα. Έκανε κάτι τέτοιο. Ρε, εσύ, μη φοβάσαι. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Βέβαια, σαν Παναθηναϊκός τον έβαλαν μέσα στους Ολυμπιακούς γιατί έχασε στοίχημα. Να γιορτάσει.
1: Δεν τα δίνει όλα ο Θεός.
0: Ναι.
1: Είδες.
0: Για να
1: σου δίνει 30 εκατομμύρια, αλλά μπες τώρα μέσα στους Ολυμπιακούς.
0: Έπαθε και έφτιαξε και βιντεάκι. Έπαθε.
1: Κλείσε το μικρόφωνο. Ακούγεσαι.
0: Έπαθε και κοκομπλόκο. Και του κάναν και βιντεάκι πραγματικά. Πανηγυρίζουν όλοι δίπλα του. Στράφωσε το στόμα του, ρε. Το χάσε το στοίχημα, αλλά πήγε. Αυτό είναι πολύ ωραίο βίντεο. Του είπα αν ήθελε να το δημοσιοποιήσει, δεν θέλει.
1: Εντάξει.
0: Δεν θέλει. Είμαι 42, σας ακούω από το 14. Πάντα ανοιχτό το τρανζίστορ. Είμαι κουκούλα. Α, αυτός πάει τις πορείες μάλλον.
1: Αφού ακουστικά στην τάξη.
0: Μεγάλη συγκίνηση. Αποθηκάριος από μεταμόρφωση. Τι περίμενες? Αφού άκουγες στο σχολείο.
1: Ζήτω. Καλημέρα, λέει κάποιος. Ναι. Ζήτω οι εργασιακές παρετήσεις ενώ έχεις πιάσει το επόμενο κλαδάκι.
2: Έτσι.
1: Εννοείται.
0: Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο από παρέτηση τώρα Ιούνιο και να έχεις υπογράψει όμως να είσαι κάπως σίγουρο για 20 Σεπτεμβρίου.
1: Ναι.
0: 15 Σεπτεμβρίου. Δεν υπάρχει, επαναλαμβάνω. Πάρε μεταγραφές, κάνε δουλειές, βγάλε τα λεφτά του μη.

0: σου. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο από το να έχεις Ιούνιο τώρα, 10
1: Και εικονική απόλυση ακόμα καλύτερα, να στο κάνω λίγο καλύτερο. Μια εικονική απόλυση.
0: Μαρία, πα σε έννοιες τώρα δύσκολες, αλλά υπέροχες.
1: Ναι.
0: Είναι δύσκολο πλέον να γίνει αυτό, αλλά δεν υπάρχει κάτι καλύτερο. 8 Ιουνίου να πεις, δεν αντέχω άλλα, που καταλαβαίνουμε, αντιλαμβανόμαστε, θα σου βάλουμε και το επίδομα αδείας μέχρι το Δεκέμβρη.
1: Ναι, ούτως ή άλλως, γιατί είναι υποχρεωμένη. Ναι, ναι, ναι.
0: Και εσύ να φύγεις 15. Δεν χρειάζεται να χαλάσεις πολλά λεφτά. Στην αρχή πας χαλαρά.
1: Το χωριό.
0: Και να έρχεται Μουντιάλ. Ναι. Τι λέτε,
1: ρε! Γεια σου, γεια σου.
0: Τι λέτε, ρε! Ο παράδεισος που θα έλεγε ο Φιτιώρης, θα έχεις και την κοπέλα σου, θα πηγαίνεις και καλά, θα δίνεις και πίσω και νερό με όζον. Δεν θα έχεις κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, Μαρία. Από Sport FM, 30 χρόνια στην ίδια καρέκλα. Έβγαλε καντήλες, Μαρία μου, νερό με όζον.
1: Με τρόμαξε.
0: Ναι, ναι, ναι. Τι θα έλεγα, ποτέ δεν θα έλεγα.
1: Δεν ξέρω. Είστε σαν τη γυναίκα μου, λέει. 30 χρόνια μαζί, άλλο το με νευριάζει, άλλο το με τρελαίνει, αλλά πάντα την αγαπάω. Χρόνια πολλά πάνω. Έτσι είναι, παιδιά, οι σχέσεις. Δεν γίνεται να είμαστε πάντα μονιασμένοι. Πάντα να συμφωνούμε. Έτσι είναι οι σχέσεις.
0: Ζήτω Sport FM, ζήτω και ο Μπι. Ακού βαζέλα, τσούβι. Μπίνο Μπαρτζόκα.
1: Ακούω.
0: Ακούω, μωρέ και εσύ.
1: Άρχισα να σα ακούω σήμερα. Τα λέμε σε 30 χρόνια.
0: Αμέ. Μακάρι να τα πούμε εμείς και όλα καλά. Η Νικόλ πέρασε μια δύσκολη περίοδο με κρίση πανικού και άγχος και πίεση. Η Ελλάδα μας. Σας ευχαριστώ κάθε φορά για την εκπομπή.
1: Ορίστε, έρχεται η δική μου παρέτηση, η οποία θα γίνει απόλυση.
0: Πώς υπάρχει.
1: Υπάρχουν ακόμα αυτά, παιδιά. Υπάρχουν. Αρκεί να τα βρίσκεις με τον προϊστάμενο.
0: Καλά, αυτό είναι πολύ. Μίζα. Αυτή είναι η μεταγραφή. Μίζα στην απόλυση.
1: Τι εκβιασμός. Ό,τι.
0: Κοίτα, κωδική σου.
2: Τι έχω
0: κάνει άλλο.
1: Κατάλαβα.
0: Σύζυγός σου. Ο Φίλιππος έκανε το αντίθετο. Ξεκινάει νέα δουλειά μεθαύριο μετά από 5 μήνες. Ας είναι. Εντάξει, Φίλιππε, το ζήσες. Εσύ, 5 μήνες.
1: Λέει κάποιος.
0: Ναι.
1: Πρέπει να είμαι η ψυχή του πάρτι. Αλλά τα μπουζούκια δεν είναι μέρος όπου σου δείχνουν ασέβεια στα μούτρα. Λοιπόν, πάτε και τους αφήνετε τα λεφτά σας. Θες να μας το εξηγήσεις λίγο αυτό, εννοείς, να σου απαντήσουμε ως άνθρωποι που έχουμε αφήσει αρκετά λεφτά, θα έλεγα, στα μπουζούκια. Γιατί μας δείχνουν ασέβεια.
0: Δεν μας έδειξε κάποιος κάποια ασέβεια. Εντάξει, έχουν γίνει περιπτώσεις, αλλά νύχτα είναι, κόσμος είναι, συμπεριφορές.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και σε εστιατόριο μας έχουν δείξει ασέβεια και σε πρωινό μας έχουν δείξει.
1: Γενικά μας δείχνουν ασέβεια.
0: Και στην ημέρα έχουμε δεχτεί ασέβεια και σε εργασιακό περιβάλλον.
1: Φεύγει ζαφυρά του να ανοίξει σαμπάνια. Όχι, φίλε, όχι, κράτα τη σαμπάνια, αλλά μην την.
0: Τι.
1: Όχι, ήθελα να πω ότι οι σαμπάνιες δεν είναι σαν τα κρασιά.
0: Είναι,
1: πρέπει να ανοιχτούν.
0: Ναι,
1: πρέπει να ανοιχτούν. Όπως υπάρχουν και συγκεκριμένα κρασιά που πρέπει να τα αφήνεις χρόνια.
0: Πρέπει να την πιεις λοιπόν ξύδι. Και να μην τη βάλεις κάπου.
1: Ακριβώς.
0: Όπου θα ξυνήσεις.
1: Δηλαδή, μην περιμένεις να φύγω από το σταθμό για να ανοίξεις σαμπάνια. Άνοιξε τώρα. Καταρχάς δεν ξέρεις, σήμερα είμαστε, αύριο δεν είσαστε.
0: Ναι.
1: Είναι και αυτό.
0: Είναι και αυτό.
1: Είναι και αυτό.
0: Ο άλλος μας ακούει από το 96, έχει πλέον 5 παιδιά, δεν έχει φράγκο. Τι κάνω λάθος. Καλά να είσαι. Δεν είναι όλοι Δημήτρης. Θέλει και ένα τέταρτο παιδί ο Δημήτρης να με υιοθετήσει.
1: Να, έχουμε εδώ τη Gen Z γενιά. Και η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ διάστατη. Είσαι εσύ η Gen Z γενιά.
2: Τι είναι αυτό το παιδί?
3: Μέχρι το 12 δεν είναι.
1: Μέχρι το 12 είναι η Gen Z γενιά.
0: Κάνεις και αυτό το
1: 12, δεν
0: που με μάθανε.
1: Ναι, κάνει.
0: Clocking.
1: Ζητάει ο κόσμος να μας εξηγήσει τα μηνύματα πώς γράφονται για να συνεννοηθούμε. Λοιπόν... Η Gen Z γενιά λοιπόν είναι αλήθεια ότι είναι πολυδιάστατη, αποδέχεται και τα καλά και τα κακά, αναζητά το αληθινό, ζει το δικό της ρυθμό. Το δικό της ρυθμό όμως ζει και το WhatsApp και μπαίνει σε μια νέα εποχή, ανανεώνεται. Νέα ταυτότητα, νέο σλόγγαν για να μπορέσει να χωρέσει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων. WhatsApp, όλα παίζουν.
0: Και φυσικά ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην BWIN παίζει σούπερ διαγωνισμός μετρητών. Στο predictor του παγκόσμιου κυπέλου διεκδικείς 100.000 μετρητά.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Επειδή έκανα rolling eyes.
3: Ναι, γιατί έκανες rolling eyes.
1: Παιδιά, δεν ισχύει αυτό που λέτε με τη σαμπάνια.
3: Ωραία.
1: Εντάξει, άστινε, κράτα την 50 χρόνια που θα φύγω εγώ από τον Big Wings for FM και άνοιξε την τόλμη.
5: Σαμπάνια 400 ευρώ, ρε παιδί μου, που λέει ο λόγος, ξέρω εγώ. Μπορεί να υπάρχουν τέτοιες.
3: Θα ρωτήσω τον Ανδρέα και τον Δημήτρη. Λοιπόν, πάμε. Πολιτική ενημέρωση γυρίζουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, το National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
3: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
2: Πλάς.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
6: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
5: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
6: Φυσικά, BioClima.
7: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
8: Ο Big Wins for FM κλείνει τα 30 του χρόνια και γιορτάζει. Το πάρτι που όλοι περιμένατε είναι γεγονός και την Δευτέρα από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα θα γίνει το μεγάλο reunion. Εκπέμπουμε ζωντανά από τον Bolivar στην ακτή του ήλιου και θα ακουστούν ξανά όλες οι αγαπημένες φωνές των τριών δεκαετιών μας, θα αναβιώσουν on air παλιές αγαπημένες εκπομπές και από τα μικρόφωνα θα παρελάσουν παλί και νέοι σε μια πολύ ωραία ραδιοφωνική γιορτή. Ξανασμίγουν οι παρέες που έγραψαν ιστορία για να μας αφηγηθούν τις δικές τους ιστορίες που τους ενώνουν με τους 94,6. Θα είναι όλοι εκεί. Θα είμαστε όλοι εκεί, στον Bolivar, στην ακτή του ήλιου. Δευτέρα στις 10 το πρωί, ο Big Wins Sport FM διοργανώνει το μεγαλύτερο ραδιοφωνικό πάρτι. Απολαύστε το μαζί μας.
0: Big Wins Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Μ' αρέσει το η Μαρία είπα θέλει ένα πατέρα. Ρώτησε το παιδί τι γενιά είναι.
1: Και πού είναι το σχολείο σου, πού είναι, αυτό είναι
0: ξέρω
1: το κτίριο.
0: Ξέρω πόσο χρόνο είναι. Αυτές, αυτό με τις γενιές θα μπερδεύω. Γιατί είναι από το 2012 και στο 2018, το 2018 μέχρι το 2025 και τα λοιπά. Είναι 13 στα 14 το παιδί. Εντάξει. Όλα τα κλάματα σε μια γωνία. Και προχωράμε.
1: Τι ωραία είσαι τώρα.
0: Δεν το λέω για μένα, το λέω για τα παιδιά που μεγαλώνουν.
1: Τι ωραία είναι τώρα.
0: Λοιπόν, την καλημέρα μας την Ιφηγένεια. Άκου να δεις τι έπαθε η Ιφηγένεια.
1: Τι έπαθε.
0: Δεν έπαθε τίποτα. Μια χαρά της βγήκε τελικά.
1: Ναι.
0: Χρόνια σας πολλά.
1: Έπλα.
0: Θέλω να πω πως πάντα απεχθανόμουν τα αθλητικά ραδιόφωνα, αλλά ένα πρωί είχε αφήσει ο άντρας μου τη συχνότητα σε εσάς και τώρα κάθε πρωί φεύγω νωρίτερα για να σας προλαβαίνω.
1: Μπράβο, πάρα πολλά εκεί. Κορίτσια
0: ακούνε. Πολύς κόσμος.
1: Λέω κορίτσια, είδες τι καλός που είμαι.
0: Αμέ και μπράβο
1: κορίτσια
0: σου.
1: Είναι.
0: Ναι.
1: Πάρα πολλά κορίτσια ακούνε το αθλητικό ραδιόφωνο.
0: Ναι. Και όλα είχαν ξεκινήσει, μωρέ, τι ακούμε τώρα αθλητικά. Και μετά, άστος, δεν πειράζει. Πλάκα έχουμε. Καλή είναι αυτή.
1: Επίσης θέλω να σου πω κάτι. Πάρα πολλά κορίτσια, λόγω του μπάσκετ πιο πολύ,
0: ναι,
1: σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, ασχολούνται με τα αθλητικά. Μιλάω σοβαρά. Δηλαδή όλο ένα και περισσότερες γυναίκες είναι μια παρατήρηση. Και το ξέρω και το βλέπω, πηγαίνουν στο Telecom Center και στο SEF.
0: Ναι.
1: Συγκεκριμένα. Όσοι είναι σταθεροί στο γήπεδο, στο μπάσκετ όλα αυτά τα χρόνια, να μου το επιβεβαιώσουν.
0: Εντάξει, και στο Σενέλα Αρίνα πάνε πολύ.
1: Ναι, πάνε στο μπάσκετ πολύ, θέλω να πω.
0: Στο Σενέλα πάνε και πολλές οικογένειες. Εγώ όσες φορές έχω πάει, έχω πολλές. Πιτσιρικάκια, μπαμπάδες, μαμάδες. Θέλουμε να μας πει ο Ανδρέας αν η ΕΚΑΡΑ θα περάσει στους ομίλους του Champions League. Ρωτάει ο Πάνος από Ρόδο, Ανδρέα.
2: Πιστεύω ότι έχει τα προσόντα να περάσει η ΑΕΚ. Δηλαδή τώρα νομίζω είναι και στους ισχυρούς στην κλήρωση.
1: Ψυχή παλέμαχου. Και όποιος το θέλει περισσότερο.
0: Είμαστε στους ισχυρούς.
2: Ναι.
0: Έχουμε περάσει στους ισχυρούς.
2: Ναι, βγήκε τέταρτη Αστον Βίλα και το πήρε.
0: Νομίζω αυτό είχε να κάνει με τον Ολυμπιακό. Για το
1: λέει. Έχει δίκιο.
0: Έχει δίκιο. Περνάμε και εμεί στου ισχυρού. Από το Δήμο ήμασταν εξαφανισμένοι πριν δύο χρόνια. Και τώρα είμαστε στου ισχυρού ξαφνικά. Τι έχει κάνει ο Δημάτο εκεί πέρα. Τι έχει κάνει. Πώ τα έχει ανακατέψει τα πράγματα.
1: Για να ξέρετε, κύριε.
0: Σα ακούω από φοιτητή από το ίδιο ραδιόφωνο εδώ και 26 χρόνια. Έχει χαλάσει επιλογέ και δεν αλλάζει σταθμό. Έχω και τρία παιδιά πλέον. Χρόνια πολλά, Μάικ Βόλο. Και αυτός είναι ένας τρόπος να μας ακούτε. Ο πατέρας μου άκουγε Sport FM πάντα. Όταν το 2001 έφυγε για Κόσοβο, λέει, και η επικοινωνία μας ήταν μια φορά την εβδομάδα για 30 δευτερόλεπτα, ο Sport FM ήταν ό,τι πιο κοντινό είχα στον πατέρα μου. Σας ευχαριστώ.
1: Κάποιοι πάνε για τσιγάρα, πατεράτια δεν γυρνάνε, οπότε μια χαρά.
0: Μια χαρά.
1: Μια χαρά. Έτοιμος για αναλυτής ο Ανδρέας, ο μπριός Πεσούσης Μαρία, ο φίλος σου.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, σαβούρες, χρόνια πολλά. Να το μήνυμα.
0: Ωραία.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και να πούμε και ένα καλό λόγο για τον Ηρακλή, ο οποίος
1: έχει ξεκινήσει δυνατά.
0: Δυνατά.
1: Έτσι.
0: Έχει βάλει στο στόχαστρο τον Insigne. Οκ, okay, τι γίνεσαι.
1: Τα γραφάρα.
2: Θυμάσαι πολύ όταν ήμουν μικρός. Έχω και φανέλα.
0: Έχουμε φανέλα Insigne, ναι.
1: Ωραία, θα έχεις και Ηρακλή τώρα.
0: Ναι.
1: Επειδή είναι μπλε άσπρο και ο Ηρακλής.
0: Τι φοράς και τώρα, εντάξει, δεν σου κάνει τώρα, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Ναι. Την πουλήσετε, αν θέλετε.

0: Χωρίς τον Νίκο, σε επιβεβαιώνει, έχει δίκιο ο Άλεξ. Έχω 3 χρόνια διαρκείας στο ΣΕΦ. Πάρα πολλές κοπέλες και κάποιες με διαρκείες μόνες τους.
1: Ναι, παιδί μου, όχι με συνοδεία ανδρών. Πάνε γήπεδο διάδες.
0: Στοχοπροσιλωμένα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και να αφήστε τώρα τα μηνύματα να πείτε.
0: Καλά, εντάξει, 3, 2, 1. Πάμε.
1: Ήρθαν κάτι μηνύματα.
0: Έχει κοπεί αυτό όμως, έχω να σου πω. Δηλαδή ήταν πριν από 3-4 χρόνια που είχε.
1: Μόνο
0: είχε ξυλωθεί, είχε παραξυλωθεί. Ναι. Βλέπαμε περισσότερο την εξέδρα παρά τους παίκτες. Τώρα,
1: εγώ το λέω σοβαρά, το λέω σοβαρά γιατί το γνωρίζω, ναι. Δεν το είπα τυχαία. Λοιπόν, η Boca Juniors Μαρία, ποιον πήρε προπονητή? Θα σε πάω τώρα βουτιά στο παρελθόν.
2: Αλμέιδα.
1: Αρουαμπαρένα.
0: Πλάκα κάνει.
1: Ναι. Ο άλλο δεν πάει.
0: Αρουαμπαρένα.
3: Επιτέμι.
1: Ο Αρουαμπαρένα θα έχει το τιμόνι της Boca Juniors, είναι έτοιμος να το αναλάβει.
0: Μάλιστα. Τον βλέπω σε 3-4 χρόνια.
1: Το 14 ήταν και προπονητής πάλι. Είχε πάρει τον double με την Boca.
0: Το 14.
1: Ναι. 14-16.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Όχι, ένα προτάσμα και ένα κύπελο. Όχι ταυτόχρονα. Αυτά τα κλαουζούρα και τα.
0: Ναι.
1: Θελισμούρα αυτό το. Λοιπόν. Οπότε Αρουαμπαρένα παίρνει το τιμόνι της Boca Juniors. Πω, εκεί που κατεβαίνουν κάτω όταν μπαίνει γκολ. Τι είναι αυτό το πράγμα? Τι ατμόσφαιρα είναι αυτή?
0: Αν δεν κάνω λάθος, λέει κάποιος, θα πρέπει να αποκλειστούν μία εκ των 4 ισχυρών που δεν θυμάμαι ονόματα τώρα, αλλά μακάρι να είναι ισχυρή της ΑΕΚ, από έναν Ολυμπιακό. Και εγώ κάτι τέτοιο θυμόμαι. Δεν είμαι σίγουρο ότι είναι ήδη ΑΕΚ στους ισχυρούς, αλλά μπορεί, κάπως έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα. Ξέρετε πώς είναι τώρα με τη.
3: Και εγώ σας ακούω. Λέει, πάω στο ΣΕΦ από το 18, τώρα σας στέλνω από Σάμου η Αγγελική.
0: Ορίστε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα από Αντίπαρο, Κωνσταντίνος, χρόνια πολλά. Ο μικρός Ανδρέας δεν είναι πια μικρός.
3: Επιβεβαιώνω.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Και επειδή κάποιοι ρωτάτε και ανησυχείτε, τώρα είναι δικαιολογημένες οι απουσίες του Ανδρέα από το σχολείο.
1: Τι έγινε τώρα?
0: Δεν έχει σχολείο σήμερα, αύριο δίνει. Τώρα,
3: τι γράφεις?
0: Αρχαία. Το είπε με πολύ μεγάλη χαρά.
1: Αρχαία. Αρχηγή χρόνου του λέγω τώρα. Ξέρεις, αρχίζει αυτά μας λέγατε.
3: Γεια σου Χρήστος στη Νέα Σμύρνη, σε ευχαριστούμε.
0: Ορίστε, εγώ έχω διαρκεία στο μπάσκετ του Παναθηναϊκού, πάω μόνη μου και έχω γίνει φίλη με ακόμα μια κυρία που έρχεται και εκείνη μόνη της. Μπράβο ρε παιδιά. Ωραία πράγματα.
1: Είναι ωραία ομάδα για ερασιτεχνικό το Coca Juniors.
0: Ναι, είναι για 5x5. Ναι.
1: Χαβαλένθια Coca Juniors.
0: Ναι. Είναι.
1: Παίζω πάνω στη γραμμή γιατί. Συγγνώμη, 30 χρόνια, ποιο σα είπα θα γίνει 31.
0: Καλημέρα και χρόνια πολλά. Μεγαλώσαμε με Sport FM, αλλά σήμερα που ακούσαμε λέει τον Ανδρέα, λέει, καταλάβαμε.
1: Ότι υπάρχει μέλλον.
0: Το καταλάβαμε και καλύτερα. Ότι μεγαλώσαμε. Καλημέρα στον Τζεό, καλημέρα στον Αποστόλη.
1: Ζαφυρά του πείτε τα. Καλέτε σε μένα.
0: Τσούβι λέγει με ποια ομάδα συμφώνησε ο Μπογκδάνοβιτς.
1: Δεν μπορώ να πω παιδιά.
0: Έλα, δεν μπορεί να πει γιατί δεν ξέρει.
1: Εγώ και ο Μπογκδάνοβιτς έχω ουρίσει μετά τον Μπογκδάνοβιτς. Before it goes cool. Κύριος.
0: Του χτύπησε.
1: Μύρισε υπέροχα.
0: Τι σου είπε, αλλός.
1: Αυτός. 3-0 με τρίποντο.
3: Another.
0: Καλημέρα Μαρία, εγώ σε είχα πρωτοπρολάβει. Λέω όταν ξεκινήσατε μαζί με τον Μπέρι. Δεν ήταν στη θέση των φουνταριστών με το Περί, παιδιά. Είχα επιστρέψει για τρίτη φορά στο Big Win Sport FM. Είχα κάνει με Σπάνο Μανώλη.
3: Στη θέση των φουνταριστών ήταν καμένοι.
0: Ναι,
3: πρώτα.
0: Μπράβο. Ναι.
3: Και μετά.
0: Ήταν καμένοι. Εμείς ήμασταν το πρωί με το Σπάνο Μανώλη. Μετά φύγανε καμένοι.
3: Και πήγατε εσείς με το Σπανόπουλο.
0: Ναι, μετά Μαρυπόζ, μετά με το Σπανόπουλο. Γενικά. Ναι, γίνεται για 2-3 χρόνια και μετά ήρθε ο Τσούβι.
1: Έχω κατσικωθεί εδώ. Συνεχίζω.
0: Πόσους πρωινούς έχω κάψει, ρώτησε ένας πριν. Δεν έχω κάψει κανένα καταρχάς.
1: Και γι' αυτό είναι όλοι εδώ, ρε παιδιά, στη μεγάλη παρέα σήμερα.
0: Προσπαθώ να θυμηθώ.
1: Μην πα στο φως. Είναι
0: όχι,
1: πολύ.
0: Νομίζω ότι έκανα πρώτα με τη Διονυσία Γιώτη στο Sport FM.
1: Ναι, με τη Διονυσία έκανες.
0: Ναι, 6 με 8. Πρώτα με τη Διονυσία Γιώτη και μετά με τον Τζόχο. Η επόμενη επιστροφή ήταν με τον Τζόχο. Μιχάλη, έλα Μιχάλη, ξύπνα Μιχάλη. Έλα Μιχάλη.
1: Σε αγαπάω, Μιχάλη μου.
3: Παιδιά, πού θα παίξω, το θα βγουν οι.
1: Τι.
3: Τσαμοθαναελάκιδες από κάτω.
1: Είμαστε έτοιμοι για κάτι ή να μην ξεκινήσω?
3: Μια χαρά είμαστε.
1: Μια χαρά είμαστε. Λέω ρε παιδί μου, γιατί είμαστε ζωντανός οργανισμός.
3: Όχι, εντάξει.
1: Μην κάτσω εγώ και το βγάλω εδώ τα 30 χρόνια.
2: Πού είσαι, θα πει, θα πάμε κομματήριο.
0: Καλημέρα στον Θεό. Σας ακούω εδώ και 30 χρόνια. Ήμουν ελεύθερος και έμενα νίκαια. Μετά από 30 χρόνια μένω Γερμανία. Παντρεμένος εδώ και 20 χρόνια. Με κόρη στα 16 και γιο στα 13 και δύο σκυλιά. Από τον Die Dog. Καλημέρα και στην Νατάσα από τον Μπράιτ. Αλίμονο. Καλημέρα, Νατάσα. Χρόνια πολλά. Και εγώ ξεκίνησα να σας ακούω νέα και ανήπαντρη. Και τώρα είμαι ακόμη. Ακόμα και νέα και ανήπαντρη. Ακόμα. Λοιπόν. Καλημέρα και σε
1: όλου. Σε πάρει.
0: Έλα, μόλις σηκώσετε πρωτάθλημα θα παντρευτεί. Σταμάτα.
1: Ποτέ.
3: Στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ.
1: Πρώτα θα πάρει Ευρωλίγκα ο Άρης και μετά πρωτάθλημα για κύπελλο. Να γουστάρω πολύ αυτό που γίνεται στον ΝΑΚ. Εγώ με σπανούλη είμαι. Γουστάρω πολύ αυτό που γίνεται στον ΝΑΚ. Σπανούλης
0: Νικοζής εκεί πέρα έχουν κάνει team τρελό.
1: Γουστάρω πολύ αυτό που γίνεται στη Θεσσαλονίκη τώρα. Πάρα πάρα πολύ. Όποιος καταλαβαίνει και νιώθει είναι χαρούμενος. Αυτή είναι η αλήθεια.
3: Σπανομανόλης είναι στο νησί του τώρα πια.
1: Έχει αγοράσει νησί. Για με δύο χρόνια.
0: Έχει με τη σύζυγο ένα πάρα πολύ ωραίο μαγαζί εδώ. Νομίζω κοντά στον Πειραιά. Στην Πειραιά είναι το
1: μαγαζί. Τι μαγαζί.
0: Με ψωμάκια, πιτούλες και τέτοια. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο μαγαζί. Κάτσε να το βρω τώρα και θα κάνουμε και μια διαφήμιση. Βεβαίως.
1: 30 χρόνια.
3: Πάμε ένα διάλειμμα.
1: Όχι, τον αέρα θέλει να την κάνει.
3: Θα την κάνει. Μόλις γυρίσουμε.
0: Ναι, ναι.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.blasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
8: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
9: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
11: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
4: Η Winsport FM 94,6.
0: Λοιπόν, για εσάς που ρωτήσατε τι κάνει ο Σπανομανόλης με τη σύζυγο, έχουν το in vitro. Είναι μια φωκατσερία.
1: Φωκατσερία.
0: Φωκατσερία.
1: Είναι βρισκιά αυτή.
0: Μόνη
1: φωκατσερία, δεν το βλέπει σαν να είσαι πράσινο.
0: Πλάκα κάνω, δεν είναι φωκατσερία. Είναι μαγαζί που έχει ψωμάκια, έχει σάντουιτς, έχει κουλούρια αυτό και τα φτιάχνουν όλα εκεί. Είναι δικά τους. Ναι. Είναι, περίμενα να πω διεύθυνση. Είναι στον Πειραιά, Λεωφόρος Χατζικυριάκου 67.
1: Υπέροχα. Χατζη Κυριάκ δεν πρέπει να έχει το γέλιο Σταθερόπουλο. Συγγνώμη.
0: Έχει λοιπόν το καλύτερο φούνο στον Πειραιάλη.
1: Μπράβο στα παιδιά. 70.000 άνθρωποι θα είναι σήμερα στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου, Μαρία. Όχι για τη Ρεάλ και τον Πέρεθ, για τον Πάπα. Θα μιλήσει εκεί ο Πάπας. ο Παπαλέοντας με τη διοικητική κοινότητα της Μαδρίτης. ένα καλωσόρισμα για τον Ποντί Φικά. Θα απευθυνθεί σε χιλιάδες πιστούς. Μιλάμε γήπεδο εκκλησία κανονικά τώρα, Μαρία. Γιγαντοοθόνες για την τελετή. Και πραγματικά θα γίνει ένας χαμός στη Μαδρίτη. Μία βραδιά με έντονο συμβολισμό. Μάλιστα. Και οι μορφές της Παναγίας της Αλμουδένα και του Χριστού του Μεδιναθέλη θα μεταφερθούν στον αγωνιστικό χώρο.
3: Τι θέλει?
1: Μεδιναθέλη.
0: Θέλει, δεν θέλει.
1: Ας μην κοροϊδεύουμε άλλες θρησκείες, γιατί για μας δεν το κάναμε, δεν το πλένε. Σε μία πομπή με έντονο συμβολισμό για την Μαδρίτη. Είναι ένας έντονος συμβολισμός. Έχουν καλέσει τον Πάπα. Και θα γίνει μια πολύ ωραία γιορτή. Φοράνε και λευκά εντωμεταξύ της Ρεάλ, Μαρία.
0: Παπάς Λέοντας ο 14.
1: 14. Ιωνά και 4.
0: Λέοντας.
3: 5.
1: 5. Αλφα, β, γ, δ, ε. Έρχεται ο Μουρίνιο. Και το 14 βγαίνει. Αλφα, β, γ, δ, ε, ζ, ι, θ, γ, κ, λάμδα, μίνι, ξι. Ξου, ξου, ο άλλος και ανέλαβε ο Πέρεθ. Τα βλέπετε ότι όλα βγαίνουν.
0: 65% πήρε.
1: 65. Τα βλέπετε ότι όλα βγαίνουν. Και ξου, ξου, έξω από εδώ. Ο έξω από εδώ δεν θα είναι εκεί. Θα είναι 70.000 πιστοί.
0: Λεωφόρο Χατζηκυριακού, εντάξει παιδιά, ναι, συγγνώμη.
1: Μπα σχετικό θα το λέγει Χατζηκύριακου.
0: Ναι.
1: Χατζαπαρτίζαν.
0: Χατζηκυριακού.
1: Χατζιπάρτιζαν. Είναι Έφες. Ο Λάσο πώς το έχασε αυτό το μάτσε χθες. Πώς έχασε η Έφες, Έφες, αυτό τον αγώνα. Έχασε μια βολή ο Λάρκιν. Στην παράταση κέρδισε η Φενέρ. Πάρα πολύ κακή η Φενέρ σε αυτή τη σειρά. Έχω δει όλα τα παιχνίδια. Είναι τραγική η Φενέρ. Και κατάφερε ο Λάσο και έχασε και χαιρετάει και γυρίζει ο Μπιάνκι, ο Χάρη Κλίν.
0: Με συγχωρείτε, αυτό που λέτε έχασε μια βολή ο Λάρκιν. Παιδιά, είχαν χάσει κι άλλοι πριν.
1: Ναι. Εντάξει, το τέλος. Όπως λέει ο Καρίδας. Πρώτα λεπτά, δύο λεπτά, η μπάλα είναι πιο βαριά. Ο οποίος Καρίδας, εκεί που κάθομαι με την Εύα στη Λιόλη, μου κάνει. Ο Καρίδας είμαι, ήταν ο Καρίδας.
0: Νοκ νοκ, who's there.
1: Όποιος ήρθε όρθιος για ποτάκι.
0: Αλήθεια,
1: ναι,
0: στο μπαρ. Ανετήλα,
1: ναι,
0: αυτό δηλώνει ανετήλα.
1: Άραξε εδώ, βάλ' το ποτάκι σου και άραξε εδώ πως είσαι γίγαντας. Γενικά συναντάω στη νύχτα πολύ μπάσκετ από ό,τι βλέπεις.
0: Ανέκαθεν.
1: Και πού ήταν ο Ντίβατς? Σπίτι του, δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα.
0: Διαβάζω ότι ο Πάπας θα υποσχεθεί τριάδα Χάλαντ, Βινίσιους και είναι να τον ψηφίσουν για πρόεδρο της Ρεάλ. Θα μαζευτεί κόσμος.
1: Καλημέρα πολύ μισθό. Σας ακούω από το Σιένα, δούλευα Λονδίνο και τώρα Κύπρο. Ευχαριστούμε για την παρέα.
3: Τα Fight Club που έκανα εγώ η κολυψία ήταν από το 9 έως το 18.
1: Μπορείς να
3: βρεις πάρα πολλές.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχει πολλές.
3: Πάρα πολλές.
1: Για σκηνική ο Τσούβι να δείξει τον Ανδρέα λίγα αρχαία, θα το δείξει το πρωτάθλημα, το τελευταίο. Το βλέπεις αυτό. Αυτό είναι το γεωπισίστρατος. Ο πρώτος τύρας.
0: Αγέννητος.
1: Ναι.
3: Επισύστρατος όμως έφερε τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
1: Κοιμόμασταν ανοιχτά παράθυρα. Επισύστρατο. Είχαμε δρόμους, ρεύμα. Αυτό το κύπελο, Ανδρέα, είναι από το χρυσούν αιώνας. Όπου κάτω από την Ακρόπολη είχαμε καραγκούνι σμιλευμένο, τη μούρη του. Ο Μικαήλ Σένιος. Αχ, μεγάλος βασιλιάς.
0: Καλημέρα και στον Ανδρέα. Σε ακούει από Σέντρα και εξακολουθεί τώρα να μας ακούει. Ευχαριστούμε και για τα καλά σου λόγια.

0: Καλημέρα. Εγώ δεν θυμάμαι πότε ξεκίνησα να σας ακούω. Ξέρει το Παναθηναϊκός έχει να πάρει 16 χρόνια πρωτάθλημα. Κάνε κάτι τσούβι. Λεωνίδας εινοποιείο στα Μέγαρα. Χαρά είσαι, Λεωνίδα.
1: Από νωρίς.
2: Αυτό μια χαρά είναι. Ναι, αλλά ο Πάπας πήρε αύξηση 110%.
1: 90, μην είστε τέτοιοι.
0: 91.
1: Μην είστε τέτοιοι.
0: 9 και 1, 10, 1 και 0, 1, αλφα. Εγώ είμαι το αλφα.
1: Έλα.
0: Ελάτε τώρα, δεν τα βλέπετε ότι όλα πηγαίνουν. Ορίστε. Ακούω Σπορ FM 24 χρόνια. 2003, λέει κάποιος. Είχαμε έρθει στη σχολική εκδρομή στην Αθήνα από επαρχία. Και εγώ ήρθα κρυφά στο σταθμό σε Μπάμπι Λεάνη και κάναμε φάρσα στον καθηγητή μου.
2: Εντάξει. 30 χρόνια αρχούφτα, αλλά κατάθλιψη με πιάνει. Άμα σε πιάνει κατάθλιψη. Πήγαινε σε κανένα γιατρό.
0: Έρχεται και εκπομπή. Να με το Λεάνη.
2: Οι ψυχολόγοι. Κλέψει το γίνουνε. Προσκλήσεις για σήμερα, γιατί. Α, για τον αγώνα. Εντάξει, παιδιά, έρεμιση.
1: Είναι κορυφαίο το τέτοιο.
0: Ποιο?
1: Αυτό το χταποδάκι. Το βασικά το νίκ είναι πολύ καλό, αλλά.
0: Πες το ρε παιδί.
1: Το χταποδάκι σας λέει και μπάσκετ για σένα, λέει Αντρέα. Τι λέει για το βραδινό ματσάκι, πολλά φιλιά.
0: Ο Ντίλτος Μασχαλίδης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ντίλτο Μασχαλίδη. Τι βλέπεις το βράδυ, Άνδριο? Είναι παλιό.
3: Πιστεύω νίκη Ολυμπιακού.
0: Μιλάει λίγο λεμονή,
3: γιατί...
1: Λίγο και Γιαννάκης.
0: Τώρα γιατί το πιστεύεις αυτό,
1: ότι...
0: Ανδρέα? Σκέψου καλύτερα.
1: Εγώ. Έλα, δώσε κάτι στο παιδί να σκεφτεί καλύτερα.
0: Μπορώ.
3: Και να πω την αλήθεια, εγώ είχα πει, εγώ λέω θα λήξει 3-1 υπέρ του Ολυμπιακού γενικά.
0: Μου το έχει πει η Μαρία.
2: Μη ρωτάτε.
0: Το έχει
2: πει. Μη ρωτάτε.
0: Με έχει ενημερώσει η μάνα σου.
2: Κάνατε.
4: Μάνα σου με ενημέρωσε, κυρία Ανίτα. Δεν θα τη έδινα το χρυσό ψαλίδι, δεν την αγαπούσα. Άστε.
0: Μου είπε η Μαρία, ο Ανδρέας είπε 3-1 και έπεσε ξαφνικά, συνέφιασε.
2: Συνέφιασε, σκοτίνιασε λιγάκι.
0: Ο Τσιβέλας τι να κάνει, ο Ολυμπιακός είναι. Αυτό με μάρανε. Ξεκίνησα να σας ακούω λίγο μετά που άρχισα να δουλεύω. Όπως εσείς μείνατε 30 χρόνια στον αέρα, εγώ δεν έμεινα ποτέ χωρίς δουλειά. Μπράβο, φιλαράκι.
2: Πάντα τέτοια.
0: Εύχομαι μέχρι τέλους. Επειδή με είπαν Ολυμπιακό, δεν είπα, το μέχρι τέλους.
2: Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Χρόνια πολλά στο σταθμό. Εύχομαι λιγότερη τοξικότητα στους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ. Επιτέλου, εντάξει τώρα κι εσύ. Είπαμε να πούμε καμιά ευχή που μπορεί να γίνεται. Εδώ και 30 χρόνια σας ακούω από τον Κηφισό. Ακόμα δεν έχω φτάσει σπίτι, λέει ο Γιώργος.
0: Χάρη Κλίν που είχε γίνει σκελετός. Με Σπύρο Παπαδόπουλο, δεν είναι
1: Παπαδόπουλο.
0: Οδηγό ταξί. Ο Τσόχος θα έρθει με μαγιό μπόρα, παιδιά. Γουαουαουίουα! Τσόχος Αγκδίερ!
2: Λοιπόν, ναι. Το Μουντιάλ θα το πάρουν οι Βραζιλοί, λέει, γιατί κάθε 25 χρόνια το παίρνουν τέλος.
0: Α, δεν το έχω δει αυτό. Okay. Καλό είναι. Είναι.
1: Κάτσε, πώς γίνεται 25 χρόνια.
2: Δεν είναι, έχουν περάσει.
0: Ένα ήταν του COVID.
1: Βρέφουν στα σιγάτα. Εντάξει, εκτός από ένα που έγινε στο COVID.
0: Α, βάλα τα βάλεις κάτω.
1: Πώς γίνεται κάθε 25 χρόνια. Κάθε 24-26, ξέρω εγώ.
0: Λάθος κάνετε.
1: Λάθος κάνετε. Έχεις κάνει λάθος.
2: Βάλε και τα Euro μέσα.
0: Και τα γύρω μέσα. Μαρία Ζαφυράτου.
2: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Είναι ωραίο και τα γύρω μέσα για τίτλος.
2: Και τα γύρω μέσα.
0: Ναι. Και πάνω στρίλος ή από εδώ.
4: Του Σαπόκη!
0: Και ο Ανδρέας μαζί μας. Καλημέρα, Ανδρέα. Ευχαριστούμε για την παρέα.
3: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, ακούσατε για Μουντιάλ, για μπάσκετ, για Φόρμουλα 1 από τον Ανδρέα, για τα πάντα όλα. Παναγιώτης Κεφαλάς έρχεται για την ενημέρωση. Συνεχίζουμε από Μπόλιβαρ ζωντανά 30 χρόνια γενέθλια. Ο Big Win Sport FM 94,6 με ένα σούπερ πρόγραμμα.
2: Αμός.
0: Μέχρι τις 8 το βράδυ θα υπάρχουν όλοι, εντάξει, η πλειονότητα των παραγωγών και ανθρώπων που ήταν κοντά στον Big Win Sport FM όλα αυτά τα χρόνια, τα 30 χρόνια.
2: Λοιπόν, πριν σας αφήσουμε, Να ξέρετε ότι κάθε αγορά στα Lidl μπορεί να σας βγάλει διπλά κερδισμένους. Σκανάρεις την κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπαίνεις στην εφαρμογή Lidl Plus για να πάρεις μέρος στην ενέργεια γύρνα την τύχη σου. Τα βήματα είναι απλά. Γυρίζεις τον τροχό, βλέπεις το δώρο σου και ενεργοποιείς το κουπόνι σου για να το ξεργυρώσεις στην επόμενη αγορά σου. Σε περιμένουν εκπτωτικά κουπόνια για φρέσκα φρούτα και λαχανικά, αλλά και χρηματικά κουπόνια αξίας έως και 25 ευρώ. Μην περιμένεις, πάρε μέρος τώρα στα Lidl γιατί αξίζει.
1: Βραζιλής και Λαρισέη.
0: You are hypocrites. Άιντε. Shame to you, Βραζιλής και Λαρισέη. You are hypocrites.
1: Άιντε.

0: Και μια και έχουμε και εδώ τον Ανδρέα, Gen Z, έτσι. Αγωνίες, όνειρα, σκέφτονται διαφορετικά. Το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια. Πηγαίνει κοντά να ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα, τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων, φυσικά σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το spoken word poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι. Γιατί στη ζωή τους και στη ζωή όλων μας όλα παίζουν. Νιώθω λίγο σαν Σόπουλος όταν λέω αυτή τη διαφήμιση, να σου πω.
1: Ναι.
0: Ειδικά όταν λέω το spoken word poetry. Νιώθω έτσι πιο...
1: Είσαι σήμερα, είσαι έτσι, είσαι ανάλαφρος σήμερα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Είσαι...
0: Περιμένω κάτι άσχημα νέα. Ναι, ναι, ναι, ναι. Να είμαστε καλά!
1: Άντε τα λέμε! Yeah.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
3: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
4: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
3: Σίγουρα?
4: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
3: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
4: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
3: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
6: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 10 στο μικροφωνό Παναγιώτης Κεφαλάς. Την ήττα 1-0 από την Ιταλία γνώρισε η εθνική ομάδα στο Παγκρίτιο στο δεύτερο φιλικό στο πλαίσιο της προετοιμασίας εν ώψη των αγώνων του Nations League τον Σεπτέμβριο. Δεν ήμασταν ενεργητικοί και δεν είχαμε κίνηση στο παιχνίδι μας. Η εικόνα δεν μας ικανοποιεί, σημείωσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Πράξη τρίτης του τελικού στη στοίχημα GBL με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό Άκτορ στο ΣΕΦ. Εξαιρετικά αμφίβολος για τους ερυθρόλευκους ο Ντόρσεϊ, την τελευταία στιγμή ο Σλούκας για τους πράσινους. Στο 1-1 η σειρά με τον τίτλο να κρίνεται στις 3 νίκες. Τζάμπολ στις 9, ραδιοφωνικά από Big Win Sport FM και τηλεοπτικά από R2 Sport. Φουλάρια μεταγραφές ο Παναθηναϊκός με την άφιξη του Γιάκομ Νίστρου μέσα στην εβδομάδα στο team του Δανού προπονητή και ο αναλυτής Νίκλας Ρις Κούσγκαρτ Πέντερσεν που βρισκόταν μαζί του στην Κοπεγχάγη. Για την απόκτηση ενός ακόμη επιθετικού αναμένεται να κινηθεί το τριφύλι ανοιχτό του 23χρονου χαφ Ετιέν Καμαρά. Σε συζητήσεις και με τον Σταύρο Πίλιο για την ανανέωση του συμβολαίου του που λήγει το επόμενο καλοκαίρι βρίσκεται η ΑΕΚ. Σε καλό δρόμο η επέκταση του Γιόβιτς με την Ένωση, όπως επιβεβαιώνεται και από τη Σερβία, ενώ τα επόμενα 24 ώρα ο Μάρκο Νίκολης θα υπογράψει μέχρι το 2029. Κανένα θέμα με Ζωάο Μάριο. Λεπτομέρειες απομένουν για τη μεταγραφή του δεξιού μπακ της Μαγιόρκα Πάμπλο Μαφέο στον Ολυμπιακό. Την τελική τους κίνηση για την απόκτηση του τριαντάφυλλου Τσάπρα ετοιμάζονται να κάνουν οι Ερυθρόλευκοι που εγκατέλειψαν οριστικά την περίπτωση του Νάι Λόπεθ ενώ περιμένουν την απάντηση του 25χρονου στόπερ Μίκα Μάρμολ. Για το μεταγραφικό μπαμ με τον Λορέντσο Ισίνιε πηγαίνει ο Ηρακλής σύμφωνα με Ιταλό δημοσιογράφο. Σημαντικό ρόλο αναμένεται να παίξει η παρουσία του Βάλτερ Ματσάρη στον πάγκο του Γυραιού, καθώς συνεργάστηκε στην Νάπολη με τον 35χρονο επιθετικό, ο οποίος φέτος αγωνιζόταν στη Σέριε B με τη φανέλα της Πεσκάρα. Η αποστολή παραμένει ίδια, διαφορετική ρόλη, ίδιο πάθος. Το μήνυμα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τους Λεωμάτος και Αντιλίνο Βιεϊρίνια που ανέλαβαν το πόστο του αθλητικού και τεχνικού διευθυντή αντίστοιχα. Επίκυνται και άλλες αλλαγές στο διοικητικό κομμάτι του δικεφάλου του Βορρά. Την επέκταση της συνεργασίας του με τον ταξιάρχη Φούντα ανακοίνωσε ο Όφη με τον 30χρονο επιθετικό να υπογράφει νέο συμβόλαιο μέχρι το 2029. Ανοιχτό παραμένει το μέλλον του Έντι Σαλσέδο στους κριτικούς με τις συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές να είναι σε εξέλιξη. Ο Κρίστιαν Έριξεν κατέρευσε ξανά στον αγωνιστικό χώρο στο 65ο λεπτό του φιλικού της Δανίας με την Ουκρανία. Ευτυχώς ωστόσο έφυγε με τις αισθήσεις του από το γήπεδο. Θυμίζουμε πως ο 34χρονος Άσος είχε υποστεί ανακοπή στο Euro 2021. Επανήλθε άμεσα χάρη στον βηματοδότη, τόνισε ο γιατρός της ομάδας Μόρτεν Μπόισεν. Σάρωσε στις εκλογές της Ρεάλ Μαδρίτης ο Φλωρεντίνο Πέρεθ, καθώς επανεξελέγει πρόεδρος με ποσοστό 65%. Μέχρι το 2030 ανανεώθηκε η θητεία του 79χρονου παράγοντα στο διοικητικό τιμόνι της Βασίλισσας, όπου βρίσκεται από το 2009. Η Μπανταλώνα επιβλήθηκε 96-88 της Μπασκόνια μέσα στη Βιτόρια, έκανε το 2-1 στη σειρά και πέρασε στα ημιτελικά της Λίγκα Εντέσα όπου θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια. Στους τελικούς του τουρκικού πρωταθλήματος η Φενέρμπαχτσε που νίκησε 102-93 στην παράταση εκτός έδρας στην Ανατολού Εφές και έκανε το 3-1 στη σειρά. πρώτο Grand Slam της καριέρας του κατέκτησε ο Γερμανός Αλεξάνδρ Σβέρεφ που νίκησε 3-2 σετ τον Ιταλό Φλάβιο Κομπόλη στον τελικό του Ρολάν Γκαρός. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το δεκάωρο εορταστικό πρόγραμμα του Big Win Sport FM σε ζωντανή σύνδεση από τον Bolivar για τα 300 γενέθλια της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας.
0: Big Win Sport FM 94,6.
8: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
9: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
8: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
9: ΕΣΧΑ?
8: Ναι, την ΕΣΧΑ, την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
9: Οκ, okay, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
8: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
10: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
11: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
10: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
11: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
10: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
13: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
12: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπίρα Carlsberg με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
0: Big Win, Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και χρόνια μας πολλά. Big Win Sport FM 94,6 αρχίζει το δεκάωρο ραδιοφωνικό σόου εδώ από τον Bolivar την ακτή του ήλιου. Θα θυμηθείτε πάρα πολύ ωραία πράγματα, θα θυμηθείτε ωραίες εκπομπές, θα θυμηθείτε όλους αυτούς τους συνεργάτες που έφεραν αυτό το ραδιοφωνικό σταθμό από το πείραμα του 1996 στην κορυφή των μετρήσεων. Οπότε λοιπόν δεν χρειάζεται από πολλά πράγματα, εγώ περισσότερα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, ακούστε τα πάντα. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τους ανθρώπους εδώ της υπέροχης αυτής τοποθεσίας που βρισκόμαστε, το Bolivar και την ακτή του ήλιου που μας στηρίζουν σε αυτή μας την προσπάθεια. Να ευχαριστήσω όλους αυτούς που τότε το μακρινό 1996 είχαν την ιδέα να φτιάξουν ένα ραδιοφωνικό μαγαζί ασύμπατο με την εποχή. Το στήριξαν, το γιγάντωσαν και το έφτασαν σε ένα σημείο που πλέον το κάναν κυρίαρχο μέσο στην Ελλάδα. Πρέπει να ευχαριστήσουμε και την διοίκηση του ομίλου Sky που όταν ήρθαν οι δύσκολες εποχές για τον Sport FM ήταν εκεί να το στηρίξει, να το τραβήξει από το τέλμα που η εποχή το έχει φέρει και να το οδηγήσει ξανά στην κορυφή. Και φυσικά να ευχαριστήσουμε όλους εσάς τους ακροατές. Για σας γιορτάζουμε, για όλους εσάς που είστε εκεί έξω και νιώθετε αυτό το ραδιόφωνο δικό σας, για όλους εμάς που περάσαμε, περνάμε ή είμαστε εδώ ή τέλος πάντων ζούμε την καθημερινότητά μας με τον ραδιοφωνικό αυτό σταθμό, και φυσικά για όλους τους φίλους που έχουμε χάσει, για όλους τους ανθρώπους που έχουν περάσει από τη ζωή μας και έχουν αφήσει ανεξίτηλα το σημάδι τους. Η έναρξη του προγράμματος θα γίνει, γιατί είναι γιορτή, θα γίνει με τη βοήθεια μιας εκπομπής που βοήθησε τον Sport FM να αναρριχθεί στις κορυφές των ακροαματικοτήτων. Το είπα. Στεφανός! Πού είναι ο Στεφανός? Λοιπόν, Οπότε λοιπόν, να πέσει σήμα, έρχονται οι φουταριστοί.

0: Βόρεια Ρώσια! Ναι!
1: Φίλοι μας, πολύ πολύ καλημέρα σας! 30 χρόνια Sport FM, έχετε να φάτε μέχρι τις 8 το βράδυ. Oh. Ελάτε από εδώ, από τον Bolivar. Έχουμε δώρα, έχουμε τα πάντα. Καλώς σας βρήκαμε έστω και για μια ωρίτσα. Ζορς Θαναϊλάκης!
0: Μινές Σαμόπουλος!
1: Κυριάκος Σταθερόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και όλη η παρέα, όλη η ομάδα εδώ τριγύρω έχουν μουρλαθεί στους καφέδες, στα νερά, έτσι, στα μπισκότα. Έτσι. Γίνεται πανηγύρι, Σοφία Θοδωράκη μας τραβάει βίντεο. Καλώς σας βρήκαμε, η επικοινωνία κανονικά, χρόνια πολλά. Όταν έχεις δει μακριά μαλλιά, σε κάθε ντέρμπι από το πρωί έπαιζαν οι ύμνοι των ομάδων όλο το πρωί. Ήταν ραδιοφωνική, γιατί εύχομαι να το επαναφέρετε.
2: Α, μάλιστα.
1: Α,
2: εντάξει, βέβαια.
1: Τι κάνεις, Γιώργαρα μου?
2: Καλά ημέρα, αγορίνα, καλά
1: ημέρα. Δύο χρόνια είμαστε χώρια.
2: Δύο χρόνια χώρια.
1: Σαν χθες μου φάνηκε.
2: Από το Sport FM όμως, πόσο καιρό έχουμε να κάνουμε εκπομπή?
1: Πότε κάναμε ένα χρόνο φορά στο Sky, τρία χρόνια.
2: Τρία χρόνια έχουμε να κάνουμε εκπομπή στο Sport FM. Στη δεύτερη θητεία όμως.
1: Στη δεύτερη θητεία.
2: Ναι, γιατί η πρώτη ήταν.
1: Πρώτη ήταν 14 χρόνια.
2: 14 σε... χρόνια.
1: Και πριν ήταν άλλα 34.
2: Από το 90. Πότε, από το
1: 2003.
2: Το 2003.
1: Ναι, ρε φίλε.
2: Και φύγαμε.
1: Το
2: 14.
1: Το 14.
2: Το 14.
1: Το 14.
2: Και ξαναγυρίσαμε.
1: Το 23.
2: Πω. Τι να αυτό το πράγμα. Πώς πάνε τα χρόνια, έτσι ρε Κυριάκο.
1: Και είχαμε ξεκινήσει το 96.
2: Το 96.
1: Το 96. Είσαι η πρώτη εκπομπή, Γιώργο Θαναϊλάκη.
2: Είμαι.
1: Μετά την Ελισάβετ Κυρίτση που είπε το πρώτο δελτίο.
2: Α,
1: εσύ,
2: ναι.
1: Βγήκε και έκανε την πρώτη εκπομπή.
2: Α, με το Σωτηρακόπουλο. Και ήταν 10 το πρωί.
1: 50-50.
2: Δηλαδή τώρα ακριβώς κλείνουν 30 χρόνια. Αυτή τη στιγμή. Τώρα κλείνουν 30 χρόνια.
1: Τώρα 30 χρόνια. Και είμαστε εμείς εδώ. Δώσε μηνά. Καλημέρα. Βάτε κανένα όνομα. Φουνταριστή λέει, τι είναι αυτό το 3-3-3-3. Όποιος άλλος βούρκωσε ακούγοντας το σήμα του φουνταριστού να σηκώσει το χέρι του. Ευχαριστούμε πολύ ρε παιδιά. Πού είστε ρε κουφάλες?
2: Αρχίσαμε.
1: Εδώ και επί τα αυτά.
2: Φάγαμε την εκπομπή καταρχάς να πούμε του Βάιου του Τσούτσικα και του Μιχάλη του Τσόχου. Έτσι, να τα πούμε. Να τα πούμε αυτά.
1: Θα πλασαριστούν στη συνέχεια.
2: Τι να πλασαριστούν?
1: Και ο Τσόχος είναι εδώ και ο Βάιος. Μια ωρίτσα θα μας.
2: Εγώ χοντροθεί μια Τσόχο, είδα τώρα δεν ξέρω.
1: Τους βλέπω στον μπαρ, έψαχα να βρω και λέω καλά που είναι ο Τσόχος και σας είδα ρε φίλε.
2: Στέλνετε μηνύματα ρε παιδιά να σας θυμηθούμε, στέλνετε.
1: Ναι, εδώ είμαστε, ο Δε
2: Σύπρι. Στέλνετε μηνύματα.
1: Γεια σου Δε Σύπρι.
2: Πολύ ωραία ατμόσφαιρα εδώ στο είναι Μπολίβαρ.
1: Bolívar.
2: Είναι Μπολίβαρ, ναι, είναι από τον κάτσα και διάβασα.
1: Μπράβο.
2: Ναι, να ξέρω που ερχόμαστε, είναι Μπολίβαρ, δεν είναι Μπολίβαρ. Είναι από τον
1: από το
2: Βενεζουελάνο τον επαναστάτη που είναι ισπανικά. Μιλάνε εκεί στο Καράκας.
1: Ναι.
2: Στα ισπανικά είναι Μπολίβαρ. Πώς με βλέπεις. Α, μπράβο. Μόνο αυτό διάβασα, τίποτα άλλο.
1: Εντυπωσίασες όμως. Έκλεψες την παράσταση. Ο Δημήτρης από το Γαλάτσιο Κορές. Πάντα μαζί μας. Γεια σου Δημήτρη, ήρθα από εδώ. Να σε καλά, ευχαριστούμε για τα cookies.
2: Γεια σου ρε Μιτσάρα.
1: Έχω φάει δύο.
2: Πού κάτσαμε εδώ ρε, με έχεις εκφέρει ο ήλιος.
1: Λες και παίζουμε σε παιχνίδι επιβίωσης, είναι
2: Survivor.
1: Κάτω από φήνικες, κάτι χαριδιές βλέπω.
2: Τρομερό σκηνικό όμως.
1: Τρομερό.
2: Πραγματικά πολύ ωραία ιδέα, μπράβο του.
1: Καλημέρα και χρόνια πολλά από το βροχερό Bristol, Παγουράς 13, γεια σου ρε Παγουρά. Το 13 είναι γιατί είναι Παζιάννηνα, το θυμάσαι.
2: Αμα.
1: Που λέγαμε ότι είναι Παναθηναϊκός και στέλνει κάποια στιγμή και λέει παιδιά είναι Παναθηναϊκός, Παζιάννηνα είμαι. Θύρα 13 έχουμε και εδώ. Δεν μπορώ να σ' ακούσω. Ρε τρελές με το που άκουσα τον Οβελίξ, λέω μπας. Με εσάς πήρα πτυχίο ρε Αλανιά από το 2005 μέχρι το 2012. Να σε καλά, Big Sofo 13. Τσαμό! Έλα ρε συμπράβο. Μινά. Γεια σου ρε Βασίλη Πανάγο, να σε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. 30 χρόνια Big Win Sport FM.
2: Όπου, κοίταξε.
1: Περάσαμε τα νιάτα μας.
2: Κοριτσάκια τα πετύχαμε. Γυναίκες γίνανε.
1: Μόνο.
2: Σοφία Αναστασία εδώ.
1: Εδώ αυτά τα κορίτσια μου.
2: Αυτά τα δικά μας κορίτσια λέω. Τα δικά μας.
1: Ναι, αλλά και πόσα κορίτσια έχουν περάσει.
2: Ωραία. Okay. Να πούμε ότι έχει και δωράκια εδώ. Για όσους έρθετε σήμερα εδώ, έχει επαιτειακά δωράκια. Βλέπω εδώ καπελάκια, μπρελοκάκια, θερμός για τους φίλους μας. Έχουμε και εμείς παιδιά, έχουμε φέρει και εμείς καπέλα φουνταριστών. Τι γελάστε, ρε Παναγιώτη μας. Πες το.
1: Δηλαδή, άμα ήσασταν καλοί, γιατί σας έκοψα. Και... Κάτσε και συνέχεια.
2: Καλό!
1: Παιδιά, δεν μας κόψανε. Κάναμε εσωτερική μετακίνηση στο Sky και έτσι. Μετά ο Γιώργης πήγε στον deal στον Αλφα και σταμάτησε η εκπομπή έτσι. Δεν μας έκοψε κανένας. Και αν δεν ήσασταν καλοί, γιατί σας ξαναφέρατε.
2: Καλός! Καλός!
1: που χαθήκατε ρε λαλάκες, Δημήτρης από Νέα Μάκρη. Τι να τα κάνουμε, έτσι τα φέρνει ζωή. Ρε δεν πάτε στο διάολο, μα συγκινήσατε με τον Οβελίξ.
2: Ο Τσόχος,
1: ο Άρχοντα.
2: Ρε που τραβάμε.
1: Γεια σου ρε Δημήτρη και Τεκίδη. Τι τύχη λέει, μηνάω κρουαζιεράς ο Βαγγέλης, είμαι με τη Λένα από το λιμενικό, το θυμάσαι το ζευγάρι που ερχότανε.
2: Μπράβο, μπράβο, ναι, βέβαια.
1: Χθες το βράδυ ξεμπάρκαρα και σήμερα πρωί σας ακούω, καλημέρα. Γεια σου ρε Βαγγέλη, χαιρετισμού στη Λένα.
2: Ναι. Είναι μηνά, η ώρα
1: το
2: δύσκολη.
1: Έχασα, λέει, μη μου πεις ότι έκανες λεσανσόν, εννοείται. Ζως, ρίξε ένα κάτιλι στο Βάιο, ξέρει αυτός. Λίνος Μοναστηράκη, τα είπαμε πριν λίγο καιρό, ήσουν αβιαστικός. Άρε Μινάκο, 16 έφτασε μικρή και θυμίσου από πότε σε ακούμε Μάκης Μπομποϊκογένεια. Έλα ρε Μάκα ρε. Θυμάσαι.
2: Πω, Μάκη.
1: Βάζαμε χέρι να, να παντρευτεί.
2: Ναι, μπράβο.
1: Την κοπέλα και την εξέθετε.
2: Μπράβο, βέβαια. Έχουμε παντρέψει κόσμο και κόσμο. Από το Μοναστηράκι, ότι... ναι. Μάλιστα. Από τα σουβλαζίδικα εκεί πέρναγα, μάλλον αυτό πρέπει να είναι. Κάποιον μα σταμάτησε, αλλά βιαζόμουν. Ήμουνα με την ξαδέρφη μου, λέμε τώρα.
1: Αφού δεν ήσουν με την ενισχυά σου. Αυτό το μουστάκι πώς αποφάσισες να το αφήσεις?
2: Έτσι, για λίγο αλλαγή δεν είναι.
1: Είμαστε χθες στο Sky με το Σταματέλο και ναι. Στέλνει ο Χρήστος από το Τρισάφυλλο Λονδίνο, έτσι υπογραφεί. Αυτό ο Ανανιλάκης μου λέει, μου θυμίζει τον Παπασταφίδα, τον Κωνσταντάρα. Τι θέλει.
2: Είναι τεγκρές.
1: Δεγκρές.
2: Ναι, θέλω πολύ για να το φτάσω βέβαια σε δεγκρές, αλλά εντάξει.
1: Η προσπάθεια αρκεί. Yeah. Πού είστε ρε γερομπισμπίκηδες, ανατριχιάσαμε Κωστής. Γεια σου ρε Κωστή. Καλημέρα ρε Μάλια από Καλαμπάκα. Καλημέρα στην Καλαμπάκα.
2: Έχει και μπλουζάκια. Α, και μπλουζάκια, παιδιά.
1: Γιατί
2: χαμός.
1: Δεν είναι όλοι γυρίσατε. Πότε φύγατε.
2: Έλατε.
1: Το πνεύμα μας κυριαρχεί.
2: Σωστό.
1: Μινά, δεν πάνε καλά τα καράβια, λέει, με το κλείσιμο του στενού και μας θυμήθηκε. Πλακίτσα κάνω. Τα καράβια, φίλοι, πάνε μια χαρά.
2: Πάλι όταν... έχει πρόβλημα το στενό.
1: Πάντα έχει πρόβλημα το στενό.
2: Τι έγινε πάλι.
1: Και όταν βγαίνουν και λένε.
2: Όχι, να το πεις, να το πεις.
1: Αγωνία στην ναυτιλία. Καλά, άσε τους ναυτικούς. Γενικά σε αυτά. Γελάω.
2: Γελάς.
1: Ναι, γιατί τώρα βγάζουν λεφτά. Τους έχει φάει αγωνία. Ήρθε τους ναυτικούς. Γενικά σε αυτά γελάω.
2: Γελάς.
1: Ναι, γιατί τώρα βγάζουν λεφτά. Τους έχει φάει αγωνία.

0: Τσελίκανα μέσα.
1: Είχα την αίσθηση ότι ο Τσελίκας έχει ρεπό.
0: Όχι.
1: Και είναι τόπα. Εδώ. Νάτος.
0: Μαζί,
1: ρε, όχι ρε φίλε. Όχι ρε φίλε. Νάτος παιδιά είναι μαζί μας.
0: Γιώργος Τσελίκας.
1: 30 χρόνια είδωλο. Του έχουν φτιάξει ειδικό μπλουζάκι.
2: Έτσι, ναι. Έλα, καλημέρα επαιτειακό. Παιδιά, καλημέρα την αγάπη μου.
0: Αυτό λέει 30 λοιπόν, χρόνια είδωλο. Ναι.
2: Σήμερα γιορτάζουμε.
0: Όλη γη.
2: Γιορτάζω, γιορτάζω.
1: Μα ούτε που το φωνάζω.
2: Δικό σας. Λοιπόν, παιδιά, θα γίνει χαμός. Πιστεύω... από τις 10 μέχρι τις 8 σας περιμένουμε να έρθετε εδώ στον Μπόλιβαρ. Αχτή του ήλιου. Το μπαλέτο βγαίνει κατά τις 12.30 με μία.
1: Όχι, ρε γάμο.
2: 30 κοπέλες θα παρεράσουν εδώ πέρα.
1: Α,
2: εγώ θα έχω τη σκιώδη επίβλεψη, όπως πάντα.
1: Έτσι.
2: Βγαίνουμε 10 και μισή, βγαίνουμε.
0: Πού, στα τέρια
2: τηλεόραση, ατέριαστους. Έτσι. Τζούνο Κούτρα.
1: Ναι.
2: Άλλα ρε, παρέα.
0: Ναι. Άλλα ρε μάλια αυτά. Πάντως πρέπει να παραδεχθείς ότι είναι, αν όχι πρώτη, από τις λίγες εκπομπές που είσαι ως φιλοξενούμενος και μιλάς.
2: Και ευχαριστώ, τιμή μου και το πλουζάκι που μου κάνατε, παιδιά. Μα έχετε εικόνα.
0: 30 χρόνια είδωλο γράφει Sky παραλία Αθήνας. Είναι ο Τσελίκας.
2: Τσελίκας. Θα με λέτε ή το καραφλό Ζάναξ ή το κόνσεπτ. Ναι, ρε παιδί μου,
0: είναι
2: γιατί,
0: το κόνσεπτ.
2: Γιατί προσφέρω στον κόσμο
1: ενέσεις
2: γέλιου.
1: Έτσι.
2: Στα light θεματάκια, εντάξει.
1: Σωστό.
2: Θα υποστηρίξω και
1: μα
2: τα χαρτιά.
1: Να το κάνεις.
2: Εκεί, αλλά ο κόσμος, παιδιά, έχει προβλήματα. Ακούει ρηπές άγχους και τρελαίνεται. Οπότε είμαστε εμείς και το χιούμορ μου, να ξέρετε, και όπως σε κάθε άντρα, το χιούμορ του ντεκολτέ του.
1: Είσαι δάσκαλος, αγόρι μου. Δάσκαλος.
2: Φιλάκια, τα λέμε σε λίγο.
0: Να σε καλά. Να σε καλά.
1: Θα βγούμε κι εμείς σε αυτούς τους ατέριαστους. Την κάτσαμε.
0: Θα βγούμε στα ρεμάλια.
1: Πώς θα βγούμε 10.30 στους ατέριαστους, μην κάνουμε εκπομπή.
0: Γι' αυτό θα με κάνουν σύνδεση 10.30, γιατί θα έχει δελτίο ειδήσεων. Βλέπω, Γιώργο, λέει στο παιχνίδι και περιμένω ότι ανοίγει κουτί να ακούσω. Έλα ρε πουφ! Μουσικό κουτί. Καλημέρα από εξωτική Μύκονος. Πλάκα κάνουμε σε ένα μικρό χωριό της Ηλίας, σε ένα χωράφι, αλλά δεν γινόταν να χαθούν οι φουνταριστοί και όλο το event. Να είσαι καλά, αδελφούλη, δεν γράφεις όνομα. Όταν δεν γράφει το όνομα, όπως καταλαβαίνετε. Πω, μύρισε φορμόλι. Βαγγέλης από Νέα Σμύρνη.
1: Απαναθεμάς. Χριστέ μου.
0: Θαναϊλάκη πήρε το τρίπορτο. Τρίπορνο λέει η ομάδα.
1: Το τρίπορνο η ομάδα.
0: Θα έχεις κάνει κάποιο σαρδάμ.
1: Τι έγινε πάλι.
0: Athens FM, Nova Sports FM. Big Win Sport FM, η πορεία συνεχίζεται και τα καλύτερα έρχονται. Πάμε δυνατά για το επόμενο βήμα. Χρόνια πολλά από την Έγινα. Την πανέμορφη Έγινα. Καλημέρα πια στα παιδιά. Χρήστο από Πάτρα, γεια σου Χριστάρα. Να είστε καλά, μας φτιάχνετε τη μέρα. Τσαμό, να είστε πάντα καλά. Απόψε, σήμερα και χθες.
3: Όλες οι πόρτες είναι κλειστές. Και εγώ είμαι απ' έξω. Και μες στο θάμπο, στο θαμπό. Παίρνω αμπάριζα να μπω. Και με πετάνε όξο.

0: Καριά, στα στάκουγα με τον πατέρα μου κάθε πρωί όταν με πήγαινε στο σχολείο. Βάλα αυτούς να ξεκινήσει καλά η μέρα μας. Ήταν η Ατάκα, τον έχασε το 16. Να είσαι καλά, να το θυμάσαι, ρε Μπάμπη. Και είναι μια βασική ανάμνηση εκπομπή. Πού είστε, καμάρια μου? Μινά, παντόφλα από Φέι, Ζόρς.
1: Φέι, λέει τη μαυραγά.
2: Έφαγες παντόφλα από τη Φέι.
1: Ε?
2: Έφαγες παντόφλα από τη Φέι. Α, είπα και εγώ.
0: Που βγαίνω το πρωί,
2: κάθε Σαββατοκύριακο βγαίνει.
0: Όχι, κάθε Σαββατοκύριακο, οπότε
2: βγαίνει. Σχεδόν. Αφού έχει και ναυτιλιακά θέματα, μωρέ.
0: Σόρ, κάνε καναντί, λέει για επιστροφή. Λείψατε. Κόστο από Ημιτό. Γεια σου, Δεσίπρη.
2: Να, εδώ.
0: Γεια σου, Ποδηλάτη.
2: Που τώρα δεν χωράμε.
0: Δεν χωράμε.
2: Τώρα δεν χωράμε. Αφού κάναμε και 10-11 εκπομπή, μόνο αυτό δεν είχαμε κάνει στο Σπορ FM.
0: Καλημέρα από Καλυθέα, το 96 Λύκειο Αθήνα, Βρυξέλλες, Λουξεμβούργο και πάλι Αθήνα και εσείς πάντα μαζί μας. Έλα, ρε, πουφ, ευχαριστούμε, Αντώνη.

0: Προσπαθούσα να ερμηνεύσω το μήνυμα.
1: Ναι, ναι.
0: Εκεί που είστε κάθε φορά που περνάει ένα κορδόνι να φωνάζει γκόλ, θα αναειλάξει. Δε χρόνια πολλά, Γιάννης. Γεια σου, Γιάννη. Έρε, παιδιά, λέει τρίχα κάγκελο, Στάθης. Γεια σου, Στάθαρε.
1: Να σας πω την αλήθεια, μας έχουν βάλει σε ένα υπέροχο ιδηλιακό μέρος.
0: Μια ωραία γωνία.
1: Με φοίνικες που λέει και τα λοιπά, αλλά μπροστά ακριβώς έχω τα αποδυτήρια. Εγώ
0: μπροστά έχω τον τζόχο. Μαμώ την ατυχία μου.

0: μπροστά σου.
1: Ξέρεις την το τρίπορνο, ρε, δεν είχα πει μια ατάκα. Ναι, να γυρίσετε με τρίπορνο. Ναι. Αυτά τα φτιάχνω παλαιότερο, η κουφάλα, ε. Μεγάλη κουφάλα. Πού είναι αυτός εδώ.
2: Θα έρθει τώρα. Α, θα έρθει. Πιάνει 12 η ώρα. Καλημέρα στους πιο αγαπητούς και πιο ωραίους. Το ξαναπέστω. Εκφωνητές του ραδιοφώνου, στα σ' αγαπάμε, βάτε που. Πάλι μόνος λέει Άγιοι Ανάργυροι. Γεια σου φιλέ από τους Άγιους Ανάργυρους.
1: Τι, σε χώρισε.
2: Ο Φίλιππος λέει χρόνια πολλά ομάδα. Τι έγινε ρε παιδιά, από πότε είναι αυτή η εφημερίδα.
1: Ο Βέζος. Δεν σε καλό.
2: 2009 Πανελλήνιες με πουφ κάθε πρωί. Τα χάνω, έχονται πάρα πολλά μηνύματα. Με έπιασαν τα δάκρυα με τον πουφ. Απίστευτο Γιάννης, γεια σου Γιάννα ρε. Καλά, λέει, δεν εξήγησε κανείς το Θαναϊλάκη το λόγο που σας έβαλαν τέτοια ώρα. Καλημέρα και χρόνια πολλά σε όλους. Μπίλιας από Πρέβεζα, γεια σου Μπίλια.
1: Μπήκαμε 10 η ώρα, το είπε Μινάς προηγουμένως. Γιατί 10 η ώρα ακριβώς έγινε η πρώτη εκπομπή πριν από 30 χρόνια στο Sport FM. Ναι, Σωτηρακόπουλος Θαναϊλάκης.
2: Καλημέρα, χρόνια πολλά, μας λείπετε ρε.
1: Εγώ και ένα ποδαρικό.
2: Ιστερόγραφο με τσόχο μπροστά, λέει, μια χαρά βλέπεις.
1: Εν τω μεταξύ του έχουν κάνει ένα μπουζάκι.
2: Ναι.
1: Ο Συριανός λέει προτεστάντης της νίκης. Ποιος το σκέφτηκε ρε αυτό.
3: Ατάκα δικιά του.
1: Α, δικιά του ατάκα είναι. Την έχεις πετάξει μετά σε αυτό το πράγμα.
3: Έχει πετάξει αυτή την παντόφλα.
2: Όχι ρε μπάζα λέει. Ποιος? Με συγκινήσατε με το που περνάνε και δεν γυρνάνε. Τζον.
3: Ο Θωνάς. Όχι.
2: Εσείς τι ώρα βγαίνετε, Βάη.
3: Εμείς δεν βγαίνουμε, βγήκαμε.
2: Α, βγήκατε.
1: Βγήκατε.
2: Ναι. Το ωραιότερο συνέστημα.
3: Εγώ ήρθα εδώ, παιδιά, δύο λεπτά. Ναι. Εδώ, για να θυμίσουμε ότι έχουμε και πολύ
1: χορηγούς.
2: Είχα έναν υπαξιωματικό στο πολεμικό ναυτικό τώρα από πέρσι που έβγαινε και έλεγε. Και τώρα.
3: Υπηρεσίες!
2: Όχι. Θα σας υπενθυμίσω κάτι που ξέχασα να σας πω προηγουμένως.
3: Λοιπόν, κάπως έτσι. Κάπως έτσι, για να σας αφήσω να κάνετε μετά να συνεχίσετε την εκπομπή σας. Εγώ να σου πω ένα διαφημιστικό μήνυμα.
1: Ναι.
3: Ότι μία ακόμα εβδομάδα που στην περιοχή μας τηλεφιάνει BWIN, το Derby Ιωνίων Ολυμπιακός Παναθηναϊκός παίζει την BWIN με 0% γκανιώτα, ενισχυμένες αποδόσεις και build the bet.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Και πού σε, για βραδιά αγώνα, το μόνο που χρειάζεσαι είναι η σωστή παρέα και Walt από pre-game snacks μέχρι late night λιγούρες μετά το match. Η Walt παίζει βασικός και η καλύτερη ασίστ της ημέρας να παραγγείλεις πριν τη σέντρα και να είσαι έτοιμος για όλα. Πάμε break, κύριοι. Πάμε break.
2: Καλά, γεια σας.
3: Θα τους απολαύσετε μετά τις διαφημίσεις.
2: Νικόλ. Παιδιά, ζητάμε συγγνώμη όσους το λέμε, έρχονται πάρα πολλά μηνύματα και είναι ανανέωση. Ο Θαναϊλάκης λέει είμαστε σε ωραίο μέρος με το που άνοιξε η εκπομπή φώνας. Τον έχουν βάλει κατά αυτόν τον ίδιο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρν!
3: Τι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Οκ.
8: Ποιο?
9: Το Achilles Meal.
8: Τι είναι?
9: Double Cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
7: Okay.
9: Achilles Meal. Το θέλεις? Πάρ το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
10: Μητέα.
11: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
12: What did you steal?
13: Secrets.
14: Από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
12: Are they people?
13: No.
12: Are they human?
13: Oh my God.
14: Αυτόν τον Ιούνιο.
15: This 79-year cover-up has to end.
14: Η μέρα αποκάλυψης.
15: You don't need to fear them.
16: I fear us.
14: Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
17: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή, στον leader της εκπαίδευσης.
18: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
17: Και τώρα ακμή.
18: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
0: Η Winsport FM 94,6.
19: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του με HP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
20: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
21: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
20: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
22: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
23: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
4: Φωτογράφηση.
2: Γιατί?
4: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
2: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
4: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
7: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
24: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
25: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: είμαστε, εδώ είμαστε. Έχει έρθει κόσμος, μιλάμε. Έχουν έρθει κανάλια για συνεντεύξεις, γι' αυτό μας χάσατε λίγο στον αέρα. Αλλά δεν πειράζει. Πρόγραμμα μέχρι τις 8. Γεια σου, Νίκο Δρούγκα. Μέγιστη!
1: Ωραία, καλό στο το θαλασσοπόρο.
0: Ήταν ο τεράστι φουνταριστή μας, λείπετε πάρα πολύ. Φροντίστε, λέει, να σας ακούω μια φορά το μήνα. Χρόνια πολλά, Ζόρζ, αγαπώ. Αλλά συγγνώμη.
1: Τσαμόπουλος!
0: Λοιπόν, καλημέρα, Λάνια, χρόνια πολλά. Στη δικιά σας εκπομπή έχει ακουστεί το καλύτερο μήνυμα. Έγραψε ένα φίλος, ρελαλάκες. Κόψτε, λέει. Έκανα σεξ με τη γυναίκα μου και από τις λαλακίες σας ξύπνησε. Πάνος! There was a time. Μπράβο ρε παιδιά, με το που άνοιξα και σας άκουσα ένιωσα 30 χρόνια μικρότερο. Ζόρτσα μου, όλα είναι θάλασσα και Πειραιάς. Τσατσαρώνει Σταμάτης, γεια σου ρε Σταμάτα ρε. Φουνταριστή μας, λείψατε πολύ, αναμένουμε επανένωση. Έστω μια φορά τη βδομάδα, Γιάννης. Καλημέρα και χρόνια πολλά. Ρε μάλια, μας λείπετε. Παιδιά, συγγνώμη, χάνω εδώ η εκπομπή σας 7-10, ως συνήθως το Θανελάκης αργούσε. Άνοιγα το ραδιόφωνο και αν άκουγα ο Βελίξη, τσαμό, έλεγα οκ. Okay. Αν άκουγα τη φωνή του Θαναϊλάκη, ήξερα ότι είχα αργήσει τη δουλειά. Big Sofo 13. Κουράγιο, καλημέρα λοιπόν. Μιχάλης, οδηγός λεωφορείου από Λίτς. Έλα ρε Μιχάλα, ρε. Κύριε Τσούτσικα, φέρε πίσω τους φουνταριστούς το πρωί όπως παλιά.
1: Δεν
0: κόβεις ρε Τσούτσικα το μπουφ για να πεις διαφήμιση. Άλεξ Χανιά, καλημέρα. Χρόνια πολλά. Αφήστε τις λαλακίες και γυρίστε πίσω να κάνετε εκπομπή. Νίκος από Παλαιό Φάληρο.
1: Δεν χωράμε.
0: Ρε παιδιά, πραγματικά μας λείπετε, είστε όλη η νεότητά μας και αναμνήσεις μας. Κώστας από Πειραιά, καλημέρα και χρόνια πολλά τρελοπαρέα. Από δημοτικό σας άκουγα με τον πατέρα μου και σήμερα 33 χρονών στην ξενιτιά. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Νικόλας από Βερολίνο, γεια σου Νικόλα.
1: Μικρός είναι.
0: Γεια σου Κώστα από Πειραιά. Παιδιά, πραγματικά λείπετε, είστε. Α, αυτό το προηγουμένο. Τι κάνεις εδώ,
1: Τίποτα.
0: Καλημέρα στον Κώστα από Νίκαια. Καλημέρα στον φίλο χωρίς όνομα. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Τσαμόπουλος λέει: το καλύτερο team του ραδιοφώνου. Μας κάνατε να γελάμε. Ναι. Μάνος, θέλουμε να σας ακούμε. Χρόνια πολλά, ρε γερόντια. Μας λείψατε.
1: Χρόνια πολλά από το Σταμάτη, το λογιστή μας.
0: Ο λογιστής του Αιγαίου.
1: Ο
0: κορυφαίος. Χρόνια πολλά, ρε γερόντια. Μας λείψατε. Τάσος Νίκη Βόλου. Άνοδος ρε! Τι έβαλω... Καλημέρα ρε κολυτάρια, μας λείπετε ρε λαλάκες. Συγγνώμη, γαλάτες ήθελα να πω.
1: Έχουν όρεξη πρωί όμως, έτσι.
0: Ναι, ρε,
1: όλοι παλίρεσε.
0: Να είστε καλά. Όχι, καινούριο, βλέπω εδώ.
1: Ναι. Στέλνω μου.
0: Θα αναλάξει επικές περιγραφές, αλλά η επικότερη είναι αυτή σε γκολ του Ραντζέλοβιτς. Ναι. Την κολάρα έβαλε. Ήθελε να πει ο Πολωνός, αλλά μετά θυμήθηκε ότι δεν ήταν Πολωνός.
1: Ήτανε Μολδαβός.
0: Ήταν Μολδαβός. Ναι. Ωραία Μτσουκ.
1: Ωραία Μτσουκ.
0: Ναι.
1: Ωραία Μτσουκ. Και το πιάσαν οι κουφάλες εκεί στο Λούμπεν και πιάσαν το πίνα, πούμε, κατάλαβες.
0: Και,
1: νομίζω ο κόσμος ότι εγώ πήγα να βρίσω.
0: Ποτέ.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Ζαμέ.
1: Ζαμέ.
0: Ο Ραντζέλοβιτς ήταν το καλό, πολύ καλό.
1: Ναι.
0: Ξαναβάλτε που το χάσαμε. Επανέρχεται. Καλημέρα, φουνταριστή. Όταν σας άκουγα, πήγαινε ακόμη σχολείο. Τώρα με παιδί και ζω στη Γερμανία. Πλέον χρόνια πολλά από Μόναχο. Να είσαι καλά, αδελφούλη, δεν είπες όνομα.
1: Μήπως πρέπει να κάνουμε και καθόλου ρεπορτάζ.
0: Τι ρεπορτάζ νομίζω.
1: Ξέρω εγώ, παίζει μπάσκετ σήμερα.
0: Τι.
1: Σήμερα δεν το παιχνίδι.
0: 9 η ώρα, ναι.
1: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Τρίτος τελικός.
1: Μπράβο, τρίτος τελικός.
0: Για το ρεπορτάζ μας ακούνε.
1: Έλατε.
0: Βάζε εδώ πέρα τα μηνύματα.
1: Ξέρω
0: τώρα.
1: Μπορούμε να πούμε για την εθνική τίποτα.
0: Ποια εθνική.
1: Μόνο περπατάω ρε παιδιά, δεν πηδάω.
0: Μινά φαφούτα ρε φιλαράκια, να σε καλά αδελφούλη. Ρεαλίτες δουλεύει κάνει σήμερα, είναι όλοι συντονισμένοι. Μάλλον είναι όλοι συντονισμένοι. Go Joss. Με αυτό ξεκινούσε η μέρα μου λέει από το ραδιόφωνο που άκουγε ο πατέρας μου. Πριν πάω σχολείο πριν πολλά χρόνια. Γιάννης Ολυμπιακός κάτω Πατήσια. Να σε καλά Γιάννα ρε. Ρίξτε και ένα παπά, γεια σου παπά. τα θυμάστε, ρε, δεν τα ξεχάσουμε εμείς.
1: Αυτό τι είναι, Αναστασία, εκτός τα μπλουζάκια, αυτό εκεί το μαύρο τι είναι, κουβερτά.
0: Πετσέτα.
1: Α, πετσέτα!
0: Ναι, για να σκουπίζει την κουβέρνα. Τι λέρε, φίλε, τι δω.
1: Παιδιά, χάνετε. Άμα δεν έρθετε, τι να σου πω. Δεν
0: έχουμε
1: ξέρω.
0: Πάρα πολλά δώρα.
1: Θα πάρω κι εγώ μια πετσέτα, ε.
0: Ναι, και παγουρίνο να πάρει.
1: Και παγουρίνο, θα πάρω.
0: Έχει
1: θα
0: κίτρινο παγουρίνο εδώ μπροστά μα.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Α, καλά. Γιάννα! Που έφυγε και μα πήρε.
1: Ωρε, τι γίνεται. Γεια σου, Ανούλα.
0: Άννα, δεν ήμουν εγώ για αεροπλάνα.
1: Τι στυλάκι είναι αυτό. Ρετρό.
0: Γιώργη, την είδε στην Ξανθιά.
1: Αμέ.
0: Άρη από Κύπρο, Μινά, Γιωργάκη, γυρίστε πίσω. Καλημέρα στην Κύπρο. Άρε, φουντάρια, συγκίνηση. Θυμάμαι 3-4, ο Βελίξ, που δεν συμμαζεύεται. Λείπετε, Στάθης, γεια σου, Στάθη. Ο Παναγιώτης από Βαρκελόνη, ευχαριστώ που με βοηθήσατε να φτιάξω το πρωινό μου στη δουλειά. Το πρωί μου στη δουλειά. Να σε καλά, ρε Παναγιώτη, Βαρκελόνη. Δεν έχουν απλώσει παντού, ρε. Καλημέρα, Λάνια. Με συγκινήσατε πρωί-πρωί, να είστε πάντα καλά. Χρόνια πολλά σε όλους, Χρήστος από Νότουικ. Θέλουμε επιστροφή. Ρε εσύ οι φουνταριστοί έχουν απλώσει παντού.
1: Φοβερό, ε.
0: Είναι all over the world.
1: Ναι, άσε που τους κρατάς όμως και εσύ με το... με τη σελίδα.
0: Α, με το καπέλο.
1: Με το καπέλο.
0: Που πάει παντού.
1: Ε, βέβαια.
0: Το καπέλο κάνει δική του πορεία, μόνη του.
1: Έτσι.
0: Γκαγκάτσις φωνάζει ο άλλος. Τι εποχές.
1: Γκαγκάτσις.
0: Μου λέει η γυναίκα μου, τα αδέρφια σου δεν είναι...
1: Έφυγε, έβαλε το γιο του.
0: Δεν είναι αυτοί που έχουν χαθεί, σας άκουγα στην κόλλη και τώρα Ελβετία. Βασίλης μου, λείψατε. Πάνω, μπικ, σόφο. Πάνω, ρε Παναγιώτη, δεν έχουμε τσατάκι εδώ.
1: Εντάξει.
0: Μπορούμε.
1: Εντάξει. Είναι μια ωραία εκπομπούλα, έτσι λίγο πιο πολύ. Να θυμηθούμε τα παλιά, να θυμηθούμε και εσάς.
0: Γιάννης, οδηγός από δρόμο. Καλημέρα, γυπαετή. Μας φτιάξατε τη μέρα μετά από χρόνια. Λείπετε, ρε Αλάνια. Πόσες αναμνήσεις, ρε παιδιά, δεν έχετε ιδέα. Δακρύσαμε. Πάνω, Σοφία, χρόνια πολλά. Γεια σου, Πάνω, γεια σου, Σοφία. Γεια σου, Κώστα από Γερμανία. Καλημέρα, κουμπάρια. Μετά από τόσα χρόνια, λέει, δεν έχουμε κουράγιο ούτε να σας κράξουμε.

0: Εγώ ρε λέει ρε μάλια, δούλευα με τον πατέρα μου λίγο γιατί και σας ακούγαμε κάθε μέρα.
1: Ρε εσύ ακουγόμαστε και all around, ε. Μας ακούν τώρα, κάνουν μπάνια και μας ακούνε.
0: Όχι.
1: Α, ωραία, μα θα βρίζω.
0: Παντού, παντού. Καλημέρα, μια όμορφη μέρα, καλά να περάσετε. Καλά μπάνια, βάλτε μια Obelix να θυμηθούμε τα παιδικά μας χρόνια.

0: μοιάζει ψέμα. Πού το θυμήθηκες τώρα, μωρέ Παναθεμά, σε πρωινιάτικα? Θες να αρχίσουμε να μαχαιρωνόμαστε εδώ πέρα?
1: Ο λαός του Sport FM απαιτεί το δίδυμό σας τουλάχιστον ένα δίωρο σε κάθε γενέθλια, Νικόλα.

0: Καλημέρα Τσαμό, πες μας τις ιστορίες με τη Γάνι Γουόκ, λέει, και το τένις του Κουμπάρου.
1: Είδες το ρέμο με το Λαζόπουλο?
0: Όχι.
1: Που του είπε την ιστορία με τη μάνα του, που πήγε στο μαγαζί έτσι χωρίς να κλείσει.
0: Ναι,
1: η Κυριανίτσα.
0: Στο Άρσος, που τραγούδε και ο Ρέμος.
1: Δεν ξέρω πού είναι.
0: Κύριε Στάθη ο Μέτρ.
1: Ο Βασίλης.
0: Ναι. Ναι. Η κυρία Νίτσα λέει, τι κάνετε εδώ πέρα, ήταν με τις φίλες της. Λέει, τι κάνω, ήρθα να δω, λέει, την παράσταση. Ναι, λέει, αλλά δεν μας ειδοποιήσατε, λέει, και πώς σας βάλουμε, λέει, δεν έχουμε καρέκ, λοιπόν, βρες που θα κάτσουμε, αλλιώς παίρνω το γιο μου και φεύγω. Γεια σου Γιώργο Γιδάκο από Παταγωνία. Φίλος. Μπράβο σε όλους σας. Μάκαρες μας φτιάχνετε και πρωί και μεσημέρι και απόγευμα. Το 1/3.
1: Το 1/3.
0: Μπροστά μας.
1: Πού είσαι αγόρι μου, τι κάνεις?
0: Ο Σταύρακας. Γεια σου ρε Σταύρο.
1: Σταύρος Καλογεράκης.
0: Γεια σου.
1: Εδώ, το 1/3 όντως.
0: Μπράβο, συγχαρητήρια.
1: Μπράβο ρε Σταύρο, μπράβο. Συνέχισε έτσι.
0: Γυρίστε πίσω ή έστω τηλεφωνήστε ρε κερατάδες. Το κύπελο, λέει, χαρακώνεται. Κώστας από Νίκαια.
1: Το κύπελο.
0: Ναι. Κύριε Σταύρο, κρατήστε μου μια φανέλα medium και θα έρθω να την πάρω όταν θα με φωνάξετε καλεσμένη, και επίσης και μπρελόκ. Πείτε στους νέους ότι φωνάζατε για το μπαμπά Γκαγκάτσι. Γεράσαμε με τον Νίκος από Φιλαδέλφια. Καλημέρα ρε μάλια, όσοι σας άκουγαν μικροί, όλοι έχουν εξενιτευτεί. Τι κάνετε ρε στους άνθρωπους. Καλημέρα Κωνσταντής, κάνουν καριέρα στο εξωτερικό. Πεχταρά μου, Κωστής.
1: Ωπα, πα, πα, πα. Τι έγινε, ρε Σταυρό?
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, όλα καλά?
2: Χρόνια πολλά.
1: Να σε καλά.
2: Να είμαστε καλά.
1: Έτσι, έτσι.
2: Γιατί ξυρίστηκες?
0: Καλημέρα από Γλασκόβη. Και Γλασκόβη. Καλημέρα από Μαρμάρι. Σταύρος και Γιώργος από τετραήμερο κάμπινγκ στο Μαρμάρι.
1: Μαρμάρι.
0: Να είστε καλά, παιδιά, να περάσετε ωραία.
1: Η Ζαφυρά του είναι από το Μαρμάρι.
0: Ναι. Ναι, ναι. Καλή εβδομάδα με υγεία και χαρές. Σας ξαναθέλουμε πίσω. Μπορείτε να πάρετε, λέει, την ώρα του Μαρμαριάνου να κτίβει. Βασίλης 21. Σκίζουνε. Τσαμό και Θανά, λείπετε, λέει. Επί τη ευκαιρία, ευχαριστώ Γιάννης από Γαλάτσι. Καλημέρα, φίλοι. Έχω έρθει μια φορά στο στούντιο. Και ήταν η μέρα που ο Θαναϊλάκης είχε χάσει το κινητό του, το έψαχνε μέσω ραδιοφώνου. Καλή συνέχεια, ρε Μάκης, μας έχετε μεγαλώσει. Δημήτρης ηλεκτρονικός.
1: Έλεγα στο ραδιόφωνο ότι έχασε το κινητό, ψάχνω να το βρείτε. Ωρε τρέλα.
0: Καλημέρα στη Σαντορίνη. Ο Νιοπαντέος, ναι. Εσύ πρέπει να βάλουμε, να κλείσουμε, επειδή το ζητάνε πολύ,
1: ναι.
0: Με πουφ και υπολόγισε και ο Βελίξ για να αποχαιρετήσουμε.
1: Ναι, μπράβο, μπράβο.
0: Βάλω γιατί εμένα δεν μου λείψατε καθόλου. Πού είναι ο τσόχος, ρε! Πασαλιμάνιος Gate 4. Εδώ είναι, πίνει καφέ.
1: Κατά τις 12 η ώρα ο τσόχος.
0: Γυρίστε πίσω, σας αγαπάμε. Σταύρος από Άμστερνταμ. Τι γίνεται, ρε, που έχετε? Καλημέρα από Όσλο. Καλημέρα από Ολλανδία.
1: Πού ήσταν όλοι εσείς?
0: Σας ακούω από τότε που φορούσα medium και τώρα φοράω extra large.

0: Και το ημεροβίλι. Ήταν το intro μας στην πρώτη φάση του Πνίξε το Φουνταριστό.
1: Την πρώτη μας τίτια.
0: Ναι, το 1996. Με αυτό μπαίναμε. Και μετά το γυρίσαμε στο Novelix.
1: Όλες οι μουσικές επιλογές. Α, καλά, εντάξει.
0: Καλά, τώρα έχει μαζευτεί εδώ.
1: Εντάξει, τώρα εντάξει. Έσκασε με την Κοσμοτέ. Μάνος Πανόπουλος.
0: Γεια σου Γιώργο ΑΕΚ.
1: Για να πλύω για να φύγω.
0: Ο Άγγελος από Κορυδαλό. Είχα ένα πλοίο που μιλούσε κι άλλους δύο. Λεωνίδα Σακάρα από Φραγκφούρτη. Ο άλλος είναι από τον Τέντερ. Τι είναι το Τέντερ. Σου φύγε. Καλημέρα, νιώθω λες και επέστρεψε τον Τζιοβάνι και ο Καστέλιο τον Ολυμπιακό. Για μια τελευταία σεζόν.
1: Όχι ρε παιδιά, το μαρμάρι.

Ο Δημήτρης από Μάντσεστερ, καλημέρα από την Αλβανία, Βίκτορ, γεια σου Βίκτορα. Καλημέρα από Κίνα, ο Νίκος. Καλημέρα από το κινέζικο λιμάνι του Περάματος. Γεια σου παιδιά, καλημέρα φουντάρια, Βίρονος από Χανιά. Μακάρι ένα δύο να σας ξανακούγαμε στο Big Win Sport FM. Είστε καλύτεροι, ευχαριστούμε πολύ για τις ωραίες αυτές εκείνες. Εγώ θυμάμαι όταν ο Αθαναϊλάκης άφησε μόνο του λέει να κάνει εκπομπή ο Θεακός, γιατί είχε πολύ άγχος.

0: θυμίζετε ιστορίες διάφορες και με το Φανάηλάκι. Από το Ιάσιο, καλημέρα Ρουμανίας. Ότι ήταν ο μεγιστοτεράστιος Μπόκτορ. Ο αείμνηστος Μπόκτορ. Στον ήχο, ναι. Είναι όλα τα παιδιά που μεγαλώσαμε μαζί και έχουν φύγει. Ο Βασίλης από Ήλιον. Τόσα χρόνια μετά λέει πάλι στην οικοδομή με το φίλο μου τον Ανδρέα και κλαίμε πάνω από τις σπάτουλες. Λείπετε. Ρε Αλάνια, από εσάς γνωρίσαμε τις Φικούδη, ρε.
1: Έχουμε να το λέμε και αυτό, έτσι.
0: Καλημέρα από Στούπα Μεσσηνιακής Μάνης, ο Ανδρέας, από Σέρες, να είστε καλά. Από Δουβλίνο, δεν είμαι εκεί, Πατήσια είμαι, λέει, αλλά θέλω να ζω εκεί. Σας άκουγα δόκιμο στο Καβούρι, λέει, και κοντεύω σύνταξη. Καλημέρα φουντάρια, ο Βίρονας. Να είστε καλά παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ το πρόγραμμα θα πάει η σφαίρα.
1: Άρε παλουότολο, ήρθες, δεν άντεξες.
0: Κώστας από Σέφιλντ. Είχατε περάσει, λέει, από το σνούκερ πριν χρόνια.
1: Σνούκερ.
0: Ελπίζω να γυρίσετε μόνιμα στο σταθμό.
1: Ποιο Σέφιλντ, το Wednesday ή το United?
0: Χαιρετώ την πιο αγαπημένη πρωινή συντροφιά. Κάποτε μηνά στο LinkedIn ρωτώντας την κατάσταση στην οικονομία, ανάξει να επιστρέψω Ελλάδα. Τώρα κατάλαβα ότι καλύτερα που έμεινα στην Αγγλία. Από Χιμάρα, Αλβανία. Πάμε, Αεκάρα, Τόλης 21. Γεια σου, Τόλη. Θοδωρής από Άμστερνταμ. Τι γίνεται, ρε φίλε. Μάνος Μποτέλης. Μόλις ακούσουμε ο Βελίξ, σημαίνει ότι παραδίδουμε.
1: Έλα, ρε Μάνο, πού είσαι? Νομίζω ότι πρέπει να φύγουμε σιγά-σιγά, ναι.
0: Καλημέρα από το Johannesburg. Από τα Γιάννενα. Γιατί δεν κάνετε εκπομπή, ρε παιδε? Ποιος ο λόγος? Είναι ότι πήγε ο Θαναϊλάκης στον deal. Ο Τσουβέλα.
1: Ο Τσουβέλα.
0: Έξαφημί, ρε. Έξαφημί.

0: Ρε Αλέξανδρε, έρχονται εσύ οι ξένοι στο Ελβετία ρε και μας παίρνουν τις δουλειές.
1: Ρε φίλε, είμαστε παντού και στο Bolivar Beach Bar. Ένας τώρα που κατέβαινα ουρούσε σε ένα δέντρο και άκουγε κάτω και μου λέει what the fuck is going on here. Του λέει δεν ξέρει τι γίνεται εδώ, γιατί φωτογραφίζονται όλοι αυτοί οι άσχημοι μαζί. Για χάλια φωτογραφίες που έχω δει ποτέ θα είμαστε εμείς. Είμαστε έτσι πρωί πρωί. Χάλια όλοι. Ένας με έπιασε με λάδωση από εδώ για σέλφι. Του λέει δεν με λαδώνεις και από εδώ μετά τι λέει. Είναι ωραίο να κάνεις εκπομπή. Εσύ να κλαις. Εσύ να κλαις 30 χρόνια. Ξέρω εγώ πηγούλης που ρεφέμ τη ζήσαμε. Και κάνουμε τις κοιλιές. Είναι όρθιοι εδώ πέρα στον Bolivar κάτω. Στριγγές. Θαναϊλάκη.
2: Έχω τα αποδυτήρια εδώ, τα βλέπεις. Όλα τα βλέπω από εδώ.
1: Όλα τα πάντα. Χαρά μου που σας βλέπω, παιδιά.
3: Και εμείς τέσσερα.
1: Μεγάλη μου χαρά.
3: Τέσσερα χρόνια μαζί.
1: Τέσσερα χρόνια. Τα παιδιά, εντάξει, εγώ πήρα πολλά πράγματα από τα παιδιά. Κυρίως από το κέφι, από το κέφτο πρωινό, χωρίς πλάκα. Όχι, ρε, πρέπει να το πω. Πέρα από αυτά που είναι να πούμε.
3: Με το μαχαίρα.
0: Με το μεγάλο του μαχαίρα.
1: Όπου μου έμειναν μόνο οι τυρόπιτες και οι άνθρωποι που με κερνάνε στη μνήμη του. Εγώ το λέω γιατί καταλαβαίνεις, έτσι είναι τα πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι πήρα από τα παιδιά αυτό το κέφι το πρωινό. Μπαίνανε μέσα στην αρχή με στα νεύρα. Λέω τι πατάνε αυτοί μετά και ξέρεις πρωινό. Ρεκόρ τώρα εδώ πέρα 48 δευτερόλεπτα.
3: 44-3.
1: Α, νόμιζα είναι και 3. 44,3. Πρέπει να σπάσει σήμερα αυτό το ρεκόρ.
3: Θέλω προπόνηση.
1: Ωραία, να άρχισε κάθε πρωί.
3: Στον Bolivar.
1: Μόνο σου. Χωρίς να το καταγράφει κάποιος. Απλά να φωνάζει. Ο άλλος να συνεχίσει να ουρεί. Πρέπει να έχει και ένα λίτρο μπύρα. Δεν κάνω πλάκα. Πρέπει να είναι τεχνικός γιατί είχε καραφλοκοτσίδα. Ξέρεις, η τεχνική. Δεν αποδέχονται την καραφλά. Σου λέει κοτσίδα μπορώ να έχω. Ήμουν παλιά τεχνικός. Είμαι τεχνικός. Γεια σου, ρε Σταθερόπουλε. Έχει κάνει Instagram ο Κυριάκος.
3: Εσύ πότε βγαίνεις. Ω, Παντελής Διαμαντόπουλος.
1: Λάτος. Και Διαμαντόπουλος.
3: Μεγάλες εποχές. Έλα ρε Γιάννη. Έλα ρε Γιάννη. Ο
0: Φιλέρης. Τον οποίο τον ακούω πάρα πολύ στις περιγραφές. Στο Σάνελ Αρένα.
1: Τον ακούω συνέχεια. Λοιπόν, σας αφήνω και ξανά. Είμαι μπαλαντέρ.
2: Είναι επόμενη μετά.
3: Όχι, και εμείς στον μπαρ πίσω.
1: Ναι, στον μπαρ. Έφαγα ένα τοστάκι, θα με πάει σφυρίχτρα αυτό το τοστάκι τώρα. Και έχει ένα Ισπανόπουλο και μου λέει, πού το βρήκες αυτό, μωρί. Ο Ισπανόπουλο σου μιλάει πολύ ερωτικά πάλι. Τι κάνεις. Ναι, θα φασωθούμε επειδή είναι 30 χρόνια στο FM. Του λέω, και λευκό που κάμισο, ε. Άμα σηκωθεί σε ταβέρνα θα του πούνε, φίλε, είμαστε μια ώρα εδώ, δεν θα παραγγείλουμε. What the fuck, ο άλλος θα συνεχίσει να...

0: Ουφ, επειδή το ζητάτε και θα κλείσουμε με Οβελίξ, γιατί και αυτό το ζητάτε, το παίξαμε στην αρχή. Τσούβι Μινά Ζόρζε, σχολάμε και ερχόμαστε παραλία, έχει καμιά... ή το έχετε κάνει, λέει, καψιμή. Τάσος μόνο ΑΕΚ, έλα σε από εδώ.
1: Ελάτε, ελάτε. Πάμε. Πάμε και δελτίο, ε.
0: Γιώργος Φορτηγός 7. Τσάμο, πήγαινα γυμνάσιο, λέει, και έχω δύο παιδιά. Γιώργο, την Ξανθιά την είδες?
1: Την είδα, σούπα.
0: Σουηδία Νούρης, γεια σου Νούρη. Μπράβο ρε παιδιά, λέει. Μας θυμίζετε μέρες Πασόκ. Όχι ρε, αφού κάναμε ρε, μέχρι δύο χρόνια πριν. Μην είστε έτσι.
1: Εδώ γυρίσαμε και γύρισε και ο Τσίπρας.
0: Ακόμα Μπόλιβαρ είμαι ρε, ρε μάτια, και ακούω στο πάρκινγκ. Τι είσαι με το, με φορτηγό είσαι, Προμήθειες έφερες?
1: Αυτός είναι αυτός που λέγει ο Τσουβέλας?
0: Όχι.
1: What the fuck is going on here?
0: Ήταν Νατάσα Μπράιτον, γεια σου Νατάσα. Αυτά τα γέλια σας λέει πραγματικά ξεπέραστα, καλά να περάσετε σήμερα και εσύ Νατάσα να είσαι καλά. All over the world. Γιάννης 21 Μανιάτικα από φοιτητής και τώρα φοιτητής ΑΕΝ Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού. Τώρα πλοίαρχος Α ή στα αδέλφια, σας ευχαριστούμε. Αλλά Γιώργο και Μινά, καλές θάλασσες να ξέρει Γιάννη, καλές θάλασσες. Πολύ καλή επιλογή.
1: 11 η ώρα.
0: 11 η ώρα.
1: 11 η ώρα.
0: Βάλεις τον Οβέλιξ να φύγουμε. Θα μείνουμε, θα φύγουμε.
1: Αχ, ωραία.
0: Μείνε τελείως σταθερό, όπως κάνει δικό του πρόγραμμα. Μέχρι να το πάρει ήδη ο Βάιος και να έρθει τρέχοντας. Μέχρι τι ώρα θα είστε και όταν βγούμε από τον αέρα θα είμαστε εδώ στο μπαρ Παρεΐτσα. Έχουμε φέρει και τα καπέλα μας και τα παγούρια μας των φουνταριστών και ό,τι κουστάρετε και αγαπάτε. Γιώργο Θαναϊλάκη, έδωσε ένα πλάνο γίγοντα που σκηνοθέτησε. Καλημέρα από Τροντχάιμ και χρόνια μας πολλά αδέρφια. Αναστάσεις Ολυμπιακός, γεια σου Αναστάση. Τι γίνεται ρε, πραγματικά έχουν φύγει όλοι στο εξωτερικό. Ελάτε πίσω ρε παιδιά, σας αγαπάμε. Τσαμό Θαναϊλάκη. Ρε γι' αυτό φύγατε από το ραδιόφωνο, γιατί δεν σας ακούει κανένας από Ελλάδα. Λοιπόν, χαιρετούμε, παραδίδουμε. Α, θα μείνουμε, πάμε δελτίο. Σταθερόπουλα αυτή η συνεννόησή μας.
1: Διαφημίσεις.
0: Διαφημίσεις.
1: Διαφημίσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot. Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
3: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές?
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
3: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
2: Φυσικά. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
5: Και τι άλλο, Αντώνη?
4: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
5: Έτσι, μπράβο.
4: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
6: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
4: Ποιος σου μίλησε σένα?

0: 23 Ιουνίου Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
5: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyte Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyte Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Άκτορ τα δίνουν όλα για να πάρουν προβάδισμα στη μάχη του τίτλου και ο Big Win Sport FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Απόψε στις 9 τα φώτα πέφτουν στο ΣΕΦ, όπου οι ερυθρόλευκοι του Γιώργου Μπαρτζόκα φιλοξενούν τους πράσινους του Εργίνα Ταμάν, με τους αιώνιους να έχουν τον ίδιο στόχο. Νίκη που θα τους φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Απολαύστε το απόλυτο μπασκετικό ντέρμπι σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη και μείνετε συντονισμένοι για σχόλια και αναλύσεις μετά τη λήξη του αγώνα, μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ απόψε στις 9 στον Big Win Sport FM 94,6.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Ένα-δύο. Λοιπόν, σας αποχαιρετούμε. Η Φουνταριστή, το πρόγραμμα συνεχίζεται. Βλέπω εδώ πέρα Βάιο, βλέπω Αλέξανδρο, βλέπω Μαρία Ζαφυράτου, Πέτρο Πολυχρονίδη. Ο Τσόχος είναι σταθερά εδώ.
2: Σία Κοσιόνι, να τα πούμε.
1: Σία Κοσιόνι, ήρθε. Σία Κοσιόνι.
2: Θα μιλήσει, θα μιλήσει.
1: Πώς δεν θα μιλήσει.
2: Εγώ δεν φεύγω.
1: Και είναι σε μεγάλη φόρμα, ε. Την είδες.
2: Αν την είδα, λέει. Από πάνω μέχρι κάτω.
1: Μάλλον εσύ και την είδες και την άκουσες. Γεια!

0: Κυριάκος Σταθερόπουλος, γίγαντας. Λοιπόν, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο εξελίσσεται συνεχώς. Μπαίνουν, βγαίνουν κόσμος. Έρχεται ο Τσαμόπουλος να χαιρετήσει γιατί άφησε κάτι κενά. Γεια σου ρε Μινά, γεια σου ρε Γιώργο, γεια σου γίγαντα. Σε λίγο έρχονται, Πέτρος Πολυχρονίδης, Μάνος Πανόπουλος. Αλλά έχουμε μια αμυγός μπασκετική παρέα μαζί μας.
1: Σώθηκε.
0: Λοιπόν, Αλέξανδρε, άκου τώρα. Τον Παντελή τον Διαμαντόπουλο, θα σου πω πώς τον γνώρισα.
2: Να σου πω τώρα ότι έχω δύο διευθυντές της ζωής μου. Οπότε αυτό είναι ευλογία, ρε παιδί.
0: Όντως, αυτό δεν το είχαμε σκεφτεί.
2: Δεν το είχα. Ναι, εντάξει, για μένα. Για μένα, για να έχω καλές σχέσεις με όλο τον κόσμο.
0: Παντελάρας, φίλε, παίζει Ολυμπιακός στο σεφ.
1: Μουζάκι.
2: Όχι. Τζινάκι.
0: Παίζει Ολυμπιακός στο σεφ.
1: Εγκρίνω.
0: Με Ιβκοβιτς προπονητή. Είναι ο Παντελάκος τώρα. Ο Παντελάκος είναι τώρα μετά από 30 χρόνια και φαίνεται πιτσιρικάς. Φαντάσου τότε.
1: Το έχει πει ο Ζάρμπας. Ψάχνω εγώ να βρω ποιος είναι ο Διαμαντόπουλος, λέει, και βλέπω ένα παιδάκι.
0: 1997 τώρα, έτσι. Και έχει χάσει ο Ολυμπιακός. Όχι, δεν έχει χάσει. Έχει κερδίσει με 17 πόντους. Και είναι πρόβλημα για τον Παντελή ότι έχει κερδίσει 17 πόντους ο Ολυμπιακός. Λοιπόν, και του κάνει ένα Mars. Και λέω, ποιος είναι αυτός που μιλάει στον Ιβκοβιτς.
2: Δεν χαμπάριαζε.
0: Εκεί γνωριστήκαμε.
2: Εκεί κατάλαβε. Έχει τσιουάουα σε λαμπραντόρ.
0: Μπράβο, ναι.
2: Που δεν καταλαβαίνει το μέγεθό του. Σου λέει, εγώ είμαι τώρα εδώ, θα κάνω ό,τι μπορώ.
0: Παντελάρα μου, τι κάνει.
1: Καλά.
0: Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά. 30, πολλά.
0: Εδώ ξεκίνησε ο Παντελής. Φως και Sport FM.
1: Ναι, ναι. 18 χρόνια. Ο Τσόχος ήρθε μια μέρα στο φως.
0: Ναι.
1: Όπα. Κάτι έπαθα, Κυριακό. Και μου λέει, εσύ μου λέει. Πάμε, λέω. Και έγινε.
0: Και έγινε.
1: Έγινε. Με μια πολύ μικρή παρένθεση, πολύ μικρή, η οποία ευτυχώς έκλεισε.
0: Με κάποιον είσαι σακοφέ.
1: Κακή επιλογή δική μου. Με όχι, όχι, όχι, ναι, ναι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, Αλέξη Τέι.
0: Όχι, Αλέξη Τέι.
1: Όχι, Αλέξη Τέι. Αλλά μετά το 15, εντάξει, έπρεπε να φύγω. Δεν γινόταν. Ναι. Δεν γινόταν, ήμουν στο Sport 24.
0: Μου πάνε ένα
1: ραδιόφωνο, ναι, να ξέρω.
0: Το αναλαμβάνει σαν διευθυντή.
1: Αν έλαβε το ραδιόφωνο, τι
0: άλλο. Εκείνο το Πάσχα βρεθήκαμε στην Αγία Τριάδα στον Πειραιά και ανταλλάξαμε και τι απόψει μα για το ραδιοφωνικό πρόγραμμα.
1: Ευτυχώ βρισκόμαστε και εδώ γιατί έχουμε βρεθεί μέχρι τώρα στην Αγία Τριάδα, εκκλησίε και νεκροταφεία. Με το Μιτσάρα, δυστυχώ. Τέλο πάντων, τι κάνετε.
0: Έχουμε χάσει αρκετού φίλου. Καλά, φίλε μου, εσύ πώ το έχει περάσει από το.
1: Τα 18. Συγκλονιστικά. Πάρα πολύ καλά.
0: Τι θυμάσαι περισσότερο.
1: Έχω περάσει με όλου. Σχεδόν έχω κάνει εκπομπή με όλου. Λοιπόν. Θυμάμαι ένα πράγμα το οποίο αυτό ο Τσουβέλλας πρέπει να το πάρει να το κάνει σκέτς δικό του. Θυμάμαι ότι μετά που πέρασαν τα χρόνια και αναπτύχθηκε η τεχνολογία, έλεγα πότε θα με βγάλουν ότι κάτι έχω πάθει στο κεφάλι. 10 χρόνια μεταδόσεις με το τηλέφωνο να καίει στο αυτί μου τηλέφωνο. Τα εκείνα τα κινητά. Απορώ δηλαδή πώς ζω αυτή τη στιγμή.
2: Και με ουρλιαχτά για να βγαίνεις από τον κόσμο.
0: Και ξέρεις μετά, Παντελάκο, δεν ήσουν πολύ επικός.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Μέσα και κριτική.
1: Αλλά ήταν ωραία, είχε ωραίες φάσεις. Έχω περιγράψει γκολ που δεν μπήκε και έλεγα ότι μπήκε στο Μονακό. Έχω περιγράψει με περίμενο Σταθερόπουλος. Ο Σταθερόπουλος ήταν, δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Έχω περιγράψει στην Ελλάδα το Λίβερπουλ Ολυμπιακός. Το έχω περιγράψει εγώ. Το 3-1 που στη Λίβερπουλ
0: ήταν. Έχει κάνει πολλά ποδοσφαιρικά μάτς.
1: Πάρα πολλά. Μάπειρα. Μα το μπάσκετ είναι ψέμα. Λοιπόν, έχουμε δεν μπάλαβε.
2: Μπαλάρα δυνατή ο Παντελής έτσι.
1: Ναι, εντάξει, παίζω παιδάκι.
2: Όχι, δεν κατάλαβε. Σε 8x8 τη κάνει position. Έλα λίγο πιο μέσα.
0: Ναι, ναι, ναι. Νομίζει ότι είναι παιχτάρα.
1: Ήμουν. Λοιπόν.
0: Καταρχά, έπαιζε σε ένα δεν έπαιζε.
1: Έπεσα κανονικά και έχω φτάσει μέχρι γάμα.
0: Μέχρι γάμα μικρός.
1: Έχω βάλει τον γκολ. Έχει βάλει τον γκολ. Έχει βάλει τον γκολ ο Τζέραρτ. Και είναι σαν το έχει βάλει η ελληνική ομάδα. Ναι. Αλλά δεν φταίω εγώ.
0: Όχι.
1: Δηλαδή ο Μπάμπης μου λέει την άλλη μέρα. Δεν το έπεσε όλοι οι Λίβερπουλ είμαστε. Μου λέει Ολυμπιακός το φάγει. Ρε φίλε του, το γήπεδο. Ήταν το γήπεδο.
0: Ναι, το γήπεδο ναι.
1: Ήταν το γήπεδο. Αλλά η μεγαλύτερη στιγμή μου νομίζω είναι ότι όταν. Όταν όλοι έγραφαν ότι ο Σαρούνας Γιασκεβίτσιος έχει κλείσει τον Ολυμπιακό. Με παίρνει ο Κοτζιάς. Μου λέει πρέπει να βγεις. Ο Γιασκεβίτσιος στον Ολυμπιακό. Του λέω Κοτζιάκο του λέω. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Ο Γιασκεβίτσιος θα πάει στον Παναθηναϊκό. Μου λέει, είσαι σίγουρος. Του λέω πώς το λέω. Μου λέει θα βγεις. Καλά. Και είμαι στη Σαντορίνη σε ένα γάιδαρο.
2: Κανονικό γάιδαρο, όχι κάποιον εργοδότη.
1: Αλέξανδρε, κανονικό.
0: Αποδεί για πάνω.
1: Κανονικό.
0: Ναι.
1: Ήμουν πάνω στο. Όχι αυτούς που τους εκμεταλλεύονται.
2: Όχι, ένα χαλαρά.
1: Μου βγήκα ένα φυλάκι, ήμουν πάνω. Λέω λοιπόν, δεν υπάρχει λόγια Σκεβίτσιου. Λέω, πες τον Παναθηναϊκό να το ξέρετε. Σόπα. Και αρχίζει ο Τόλης, ο οποίος είναι ακριτής μεγάλος. Τι έφαγε σήμερα, τι έκανε.
0: Ναι,
1: ναι,
0: ναι.
1: Ας το εκμεταλλευτούμε. Αλέξανδρε, κάνε το γαϊδάρο. Ναι, πού είσαι. Λοιπόν, ναι, πού είσαι. Αρχίζει ο γαϊδάρος να καρίζει. Ναι, ένα γαϊδάρο.
2: Δεν μπορούσε να πεις και ψέματα.
1: Μεγάλη στιγμή του Σπορ FM. Ναι, τι να του πω. Τι είμαι σε
0: πόσα. Καλά πλάκα κάνεις. Εδώ έχουμε κάνει. Έχουμε δώσει ρεπορτάζ από παντού.
1: Ναι,
0: πλάκα κάνεις τώρα.
1: Ναι. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Ο Σπορ FM έτσι.
0: Γεια σου, Σία μου.
1: Όπι, Σία. Γεια σου, Σία. Έτσι. Κοίτα, ο Σπορ FM έτσι αναπτύχθηκε. Έτσι εδραιώθηκε. Γιατί ωραία είναι, επειδή ζούμε στην εποχή που ο καθένας βάζει ένα τηλέφωνο και αυτοπροσδιορίζεται και κάνει και χαβαλέ, ο Sport FM έχει κάνει μεγάλη δημοσιογραφία. Πολύ μεγάλη. Πολύ μεγάλη.
0: Κοιτάξτε να δεις.
1: Πολύ μεγάλη.
0: Γενικά...
1: Κοιτάξτε, ήταν και ήταν ο πρώτος, ο μόνιμος, αυτός που δεν έπεσε ποτέ.
0: Άλλαξε το όλοι... ύφος στο ραδιοφωνικό στην Ελλάδα.
1: Όλα γίνονταν γιατί... ραδιόφωνα, δηλαδή. Και ο Αλέξανδρος ήταν στο Σέντρα.
2: Το Σπόρ 24 ήταν και μετά. Η αλήθεια είναι ότι πάντα κοιτούσαμε για να το πούμε πασχετικά πώς θα ματσάρει το πρόγραμμα.
1: Καλά, έτσι γίνεται. Είναι λογικό. Όταν όλος είναι 30 και εσύ γεννιέσαι, ποιο θα κοιτάξει.
2: Άμπρο.
0: Αλλά τέλος πάντων, εδώ όμως να ξέρετε ότι αυτό το ραδιοφωνικό σταθμό, εγώ σας το λέω γιατί δεν έχω εργαστεί σε άλλο ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Μπα.
0: Έχω εργαστεί μόνο στο.
1: Θα το έχουμε υπόψη.
0: Μόνο στο Tick FM. Στο τηλεραδιοφωνικό ίδρυμα Κρήτης πριν τον Sport FM. Mm-hmm. Πήγα και έκανα κάποιες εκπομπές εκεί, τελείωσε ραδιοτεχνικά. Εδώ δεν δημιουργείται όμως αυτή η διαμάχη, ρε Παντελή. Έφυγες, έκανες, έδεις αντίπαλος, κάνεις, δείχνεις. Γιατί ουσιαστικά είμαστε μια μεγάλη κοινότητα που από καιρό σε καιρό ξαναφοράμε την ίδια πανέλα.
1: Και το καλό που
2: και
1: έχουν κάνει.
2: Και συν τις άλλες, συγγνώμη Παντελή, βρίσκονται όλοι στα ίδια site πολλές φορές. Ξαναβρίσκεις κάποιον άλλον.
1: Μα δεν μπορείς να τσακωθείς με έναν άνθρωπο που
2: θα τον δεις 10 φορές.
0: Παντελάκο, σου έχει λείψει Sport FM.
1: Ναι, εννοείται. Βέβαια, όταν είναι κάτι 18 χρονιά. Τι με τι, εντάξει.
2: Έλα, κάνε μια πρόταση.
0: Ακούει κανείς αλαφούζους.
2: Αυτό δεν μπορώ εγώ να σου επιβεβαιώσω. Δεν μπορώ εγώ να σου επιβεβαιώσω.
1: Λοιπόν, έλα να κάνω ένα δώρο. Τσακώ, έλα μαζί μου. Έλα δίπλα. Έλα, βάλε.
0: Και έχεις μεταγραφή.
1: Ένα δώρο.
0: Έχει μια μεταγραφή.
1: Δώρο γενεθλίων. Δεν με νοιάζουν εμένα που δουλεύεις που δεν δουλεύει ο άλλος.
0: Έχει μια μεταγραφή, λέει.
1: Εντάξει, δεν είναι. Εντάξει, είναι λίγο.
3: Εγώ σε έφερα στο Sport FM.
1: Ναι.
3: Εσύ φταίς που μια μέρα ήσουν άρρωστος. Και εγώ πήγαινα και έκανα την πρώτη μου μετάδοση μπάσκετ, πρώτη και τελευταία.
0: Και παντρεύτηκες.
1: Γράφτηκες ιστορία.
3: Γνώρισα την Κουντούρη και παντρεύτηκα. Έτσι.
2: Είδες.
1: Σε σωστά. Γεια σου Ευγενία. Σε κανέναν άνθρωπο.
3: Οπότε θέλω δώρο για τα γενέθλια.
1: Όχι, δεν είναι κάτι. Έχει αρχίσει να βγαίνει λίγο, για να θέλω να τα λέμε όλα. Έχει αρχίσει να βγαίνει τις τελευταίες ώρες. Απλά επειδή πλέον η δημοσιογραφία στην Ελλάδα, η κανονική δημοσιογραφία. Προσέξτε που έχουμε καταντήσει. Οι δημοσιογράφοι κανονικοί πλέον διστάζουν και αυτοί που δεν είναι δημοσιογράφοι αλωνίζουν.
0: Μπουμπουνάδε.
1: Αυτοί που διστάζουν γιατί είναι επαγγελματίες και σου λέει ρε φίλε, μην εκτεθώ. Αυτοί που δεν είναι, αμολάνε ό,τι να είναι. Τέλος πάντων, αυτή τη στιγμή λοιπόν έχει γίνει πολύ μεγάλη ανατροπή στην ιστορία του Δημήτρη Γιαννούλη. Ο Ολυμπιακός είναι πρώτο φαβόρι να τον πάρει. Κατά 90% δηλαδή πηγαίνει στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός δίνει στην Augsburg διπλά λεφτά από αυτά που δίνει ο ΠΑΟΚ. Πάει δηλαδή μέσω της ομάδας στην οποία ανήκει. Ο Γιαννούλης το πρώτο του, γιατί θα ρωτήσει, μα καλά δεν είχε πει πάω και αυτά. Το πρώτο του μέλημα είναι να παίξει στην Ελλάδα οπωσδήποτε. Και γι' αυτό το λόγο είπε και όχι στην Coventry, η οποία ματσάρει την πρόταση του Ολυμπιακού. Η Coventry δεν είναι
0: καλά, θέλει να γυρίσει.
1: Ναι, θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα και αυτή τη στιγμή, τώρα που μιλάμε, ο Ολυμπιακός είναι μακράν φαβορί για τον Γιαννούλη.
0: Θυμάσαι που το συζητάγαμε.
3: Ναι.
0: Η πολιτική του ΠΑΟΚ, πόσο προβληματική μπορεί να είναι στην περίπτωση αυτή.
3: Σωστά, ναι. Γιατί ο ΠΑΟΚ έχει συμφωνήσει με τον Γιαννούλη.
1: Ναι.
0: Γιατί κουνιέται.
3: Πολύ καιρό.
0: Και περιμένει.
3: Αλλά η απόσταση με την Augsburg είναι μεγάλη. Είναι περίπου 1,5-2 εκατομμύρια η απόσταση.
1: Άντε να πούμε.
0: Κάντε ένα ξεχωριστό ρίλ.
1: Να πούμε νούμερα τα οποία εγώ είμαι εναντίον των αριθμών.
0: Γιατί, ναι, όπως, γιατί δεν τα δίνεις εσύ.
1: Όχι, ρε παιδί, όπως μου έχουν πει παίκτες, εσείς λέτε κάτι νούμερα τα οποία είναι πιο κάτω ή πιο πάνω. Αλλά τέλος πάντων, για να πούμε, λέγεται ότι ο ΠΑΟΚ δίνει 2,5 και ότι ο Ολυμπιακός δίνει 5.
0: Στην Augsburg.
1: Ναι, στην Augsburg. Άλλο με τον παίκτη δεν. Εντάξει, δεν γνωρίζω.
0: Με τον παίκτη θα βρεθεί άκρη.
1: Ναι. Ο παίκτη το ξαναλέω, γιατί πάλι θα αρχίσουν να λένε μάδι, ο Μίτσος είναι ΠΑΟΚάρα ή ο Μίτσος είναι ξέρω εγώ στο ΦΜΑΡΑ ή οτιδήποτε. Το παιδί θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Αυτό τον καίει. Και άμα. Το ξέρετε πώς γίνεται. Άμα του πει Augsburg, σε δώσαμε.
2: Αλλιώς το δελτίο καρφωμένο.
0: Μπουλντόζα, χειρότερο του Μπουλντόζα.
1: Στη Μανχάη.
3: Όχι, μπορεί να λέτε. Μανχάη, όπου θες, αρκεί να ματσάρει την πρόταση.
0: Επειδή να ευχαριστήσουμε τον Παντελή Διαμαντόπουλο που μας έδωσε αυτό το αποκλειστικό, να γίνει ένα ξεχωριστό ριλ. Έτσι, λοιπόν, τι θα γίνει τώρα. Άλλη μια φορά να το πει.
1: Τι λέζε μεγάλε. Μια φορά να το
0: πει. Θα φέρουμε πολύ χρόνο.
1: Αυτό έχουν φέρει ένα σακούλα σπίτι.
0: Επειδή θα μου το κάνετε μαγκαζίνο.
3: Πού είναι ο ερωτικό Πανόπουλο.
2: Ωραίο το θόρο.
3: Πού είναι ο ερωτικό Πανόπουλο.
0: Πού είναι ο Σπανόπουλο. Πού είναι ο Πολυχρονίδης.
2: Έρχεται, σου μιλάει πολύ κοντά. Δεν γίνεται.
0: Ναι, ναι, έρχεται και σου πιάνει.
2: Ναι. Το πιέτα.
0: Ρίξε σήμα Πολυχρονίδης Πανόπουλου. Σιγά.

0: Πάντα, επειδή είμαστε
1: με το τσουβέλα δεν μιλάω.
2: Λοιπόν, γεια σας,
1: με έβγαλε ερωτικό και σερβιτόρ.
2: Είμαι θαυμαστή σας.
1: Από μικρό παιδί και εσύ.
0: Σας αγαπάμε με συναισθήματα αντρικά.
2: Σας βλέπω από τότε. Γεια σας.
0: Ψέματα. Λοιπόν, τσουβέλα, έχουμε το εξή πρόβλημα μαζί σου. Θέλουμε να απαντήσουμε σε όλο τον κόσμο. Πρέπει να το απαντήσεις αυτό τώρα. Αυτά τα σημαντικά θέματα της κοινωνίας. Πού είναι ο δεν μου λες, πρέπει να ξέρουμε πού είναι ο ακάλυπτος από που γίνονται όλες οι δηλώσεις που κάνεις τηλεοπτικά στα κανάλια. Θέλω να έρθω να κάνω δηλώσεις σήμερα, μου ζητήσανε και λέω θα πάω στον ακάλυπτο τη τσουβέλα.
3: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι επειδή με βρίσκουν κάτω από το στούντιο.
0: Είναι πιλωτή.
3: Είναι πιλωτή.
0: Ναι, ναι. Και... πού είναι, θέλω να έρθω να κάνω εγώ εκεί τη
3: δηλώση. Κάτω, κάτω από τα στούντιο.
1: Να τονούσουμε τις πιλωτές,
3: κάτω από τα στούντιο, ναι, ναι, γιατί κάποιοι κάνουν διάφορα πράγματα.
0: Ναι, ναι.
3: Όπου μου λέει να αλλάξουμε, λέει, το πλάνο. Γιατί την άλλη φορά ήμασταν έτσι.
1: Και έλα, εντάξει, απέναντι... και η UEFA εδώ είναι, παιδιά.
3: Και έχει απέναντι πιλωτή.
1: Και η UEFA.
0: Πάλι στην πιλωτή.
3: Πάλι πιλωτή.
0: Νοικιάζουμε την πιλωτή του Τσουβέλα για δηλώσεις στα κανάλια, ξεκάθαρα.
3: Μόνο έτσι, μόνο έτσι.
0: Λοιπόν, η πλάκα πιάνε με τον Τσουβέλα, δεν συναντηθήκαμε ποτέ στο ΦΟΡΕΦΕΜ. Φεύγαμε εμείς όταν ο Τσουβέλας ερχόμασταν, εμείς έφευγε ο Τσουβέλας.
3: Και τα κλείναμε όλα βασικά.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουμε συναντηθεί κι αλλού όμως. Έχουμε κλείσει. Αποκαλύψουμε.
3: Όχι, όχι, αυτά είναι τα δικά μας.
0: Θα πούμε τώρα που είναι 30 χρόνια πόσο σημαντικό και πόσο δυνατό θα θέλουμε.
1: Εμείς βέβαια στην εφηβεία τότε κανονικά η παιδική εργασία δεν επιτρεπόταν.
0: Όχι, αλλά δουλεύαμε από τα 13.
1: Εμείς ήμασταν από φτωχές οικογένειες.
0: Και το βασικότερο να πούμε.
1: Και ότι έπρεπε να δουλέψουμε.
0: Ότι ο οποίο ΦΟΡΕΦΕΜ αποδεικνύει πόσο δυνατό είναι από ένα πράγμα. Εγώ, Σπανόπουλος και ο Τσουβέλας έχουμε κλείσει άλλα 4 ραδιόφωνα.
1: Και ο ΦΟΡΕΦΕΜ μας έκλεισε!
0: Το μόνο που δεν καταφέραμε είναι το ΦΟΡΕΦΕΜ.
3: Ωραία, θα γίνει μια αρχή σήμερα. 30 χρόνια ΦΟΡΕΦΕΜ τρέμεται.
0: Τρέμεται, ερχόμαστε.
3: Γι' αυτό είναι έτσι επαιτειακό εδώ και είναι όλοι χαρούμενοι. Δεν ξέρουν αν θα είναι του χρόνου.
0: Μα κάλεσαν όλου μαζί. Και όπω λένε για τα τυπικά, ξέρει, δεν σου κρύβουμε, σε ακούμε κάθε πρωί.
3: Τα ψέματα.
1: Και εμά έτσι μα λέγανε. Όπου πηγαίνα παιδιά, λέει ξυπνάω το πρωί και σα ακούω γύρω 10, λέω 10 τελειώνουμε.
0: Ναι, δεν μπορούμε.
3: Σα ακούω 7 η ώρα το πρωί. Και είχε, ξέρω, 8 με 10.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι, όχι. Και σ' ακούω το απόγευμα, μου έχουν πει.
3: Τέλειο.
0: Σ' ακούμε το απόγευμα, η φοβερότερη εκπομπή. Μπράβο, Χρήστοφε Ρεντίνο.
3: Ένας με βρήκε εμένα και μου λέει: σε ακούω κάθε πρωί, τι βλέπεις Γαλλία Β. Του λέω: τι σχέση έχω εγώ με τη Γαλλία Β. Δεν είσαι ο Θοδωρής Ραλής. Όχι, πει ένας
0: Ραλής.
1: Όχι, εγώ είμαι ο Γαλλής.
3: Ναι. Έχουμε ζήσει πολλά.
0: Παιδιά, έχει έρθει εδώ η UEFA. Τι έχει γυρτσόχο, έχει έρθει η UEFA εδώ. Είναι όλοι οι UEFA εδώ.
1: Λογικό είναι.
0: Λοιπόν,
1: και λογικό είναι.
0: Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Εμείς είμαστε αρκετά συγκινημένοι γιατί αυτό το πράγμα έχουμε,
1: εγώ όχι τόσο,
0: έχουμε να το κάνουμε και καιρό. Αυτό το κάνει κάθε μέρα. Ναι. Εμείς έχουμε να το κάνουμε και αρκετό καιρό. Δηλαδή, η καμένη στο ζέσταμα ολοκληρώθηκαν πριν από 9 χρόνια. Φαντάσου. Που ήμασταν ακόμα κομψοί, ωραίοι και αδύνατοι κτλ.
3: Το ίδιο είστε, ρε παιδιά. Το θέμα ποιο είναι.
1: Ακόμα είμαστε χοντροί, άσχημοι.
3: Το θέμα είναι, επειδή ο Πέτρος τώρα στα ραδιόφωνα που είναι, θα το πω, πνίγεται.
1: Όχι, παίζει πολύ
3: γιατί,
1: ωραία.
3: Παίζει φανταστική πολύ μουσική, ωραία,
1: αλλά, ξένη μουσική.
3: Αλλά θα πει ένα
1: αυτό,
3: θα παίξουν 3 τραγούδια, γι' αυτό λέω. Σήμερα θα είναι χύμαρος. Δεν θα μιλήσει άλλο όταν έρθει ο Πέτρος. Λείπει πολύ ομιλία από τον Μπομπ Σφουγγαράκη τη ψυχή.
1: Πρέπει να μα δει να μιλάμε στο τηλέφωνο. Ο καθένα λέει τα δικά του.
3: Μπράβο, δεν οδηγεί
1: κάπου.
3: Και τώρα ο καθένας λέει τα δικά του. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτό. Μην κοιτάς, υβριστικά είναι τα μηνύματα.
0: Όχι, όχι, δεν είναι, είναι. Επειδή ξέρουν ότι θα είναι ενημερωτικοί, μας ρωτάνε. Πείτε για Μπουργκίνα Φάσο, μόνο εσείς έχετε αναλύσει όλο αυτό το ποδόσφαιρο.
3: 30 χρόνια σπορ FM και ήρθε μήνυμα, παιδιά. Πείτε τα αργεντίνικα.
0: Τα
3: βραδινά. Αυτά είναι τα αγαπημένα μου.
0: Αυτά είναι τα σημαντικά.
3: Εγώ να πω ότι τα παιδιά ήταν τα πρώτα παιδιά που με έβαλαν σε στούντιο. Τότε 89,2. Όπου είχαμε 4 διευθυντές. Η αλήθεια είναι.
1: Ζουνε!
3: Ότι όλοι, η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά με βάλανε μέσα, ξέρεις, μικρούλι και αυτά.
1: Να πούμε ότι δεν ήθελες, με το ζόρι σε βάλανε.
3: Με το ζόρι μπήκα.
1: Εγώ σε τράβαγα τα μαλλιά τότε.
0: Ήταν ντροπαλός ο Τσουβέλας, πολύ. Δεν μιλιότανε, δηλαδή του έλεγες, Αλέξανδρε, τι θέλεις.
1: Να το αποκαλύψουμε ότι κάνει και fit, γιατί εντάξει.
3: Καλά κρατιέμαι.
1: Κάνει και fit.
3: Καλά κρατιέμαι.
1: Στο παλιό μου μαγιό.
3: Στο παλιό μου μαγιό.
1: Στο παλιό μου μαγιό.
3: Το μεγάλο άσμα αυτό.
1: Μία από τις επιτυχίες μας.
3: Τεράστιες επιτυχίες.
1: Γιατί είδα κάτι μισκούμπρια 30 χρόνια και αυτά.
3: Και δεύτερη συναυλία. Τι καραγκιόζει
0: ναι, λέγαμε.
1: Ενώ εμείς από τους Πιξλάξ κάναμε τελευταία συναυλία τέλος.
0: Σε αυτό το σημείο να πω ότι όλα αυτά που λέμε είναι εδώ ο γιος σου και ντρέπεται για όλα αυτά που λέμε.
3: Ο Μάνου, έτσι μας κάνει περίφανο. Αν μου κάνετε κάποια αποκάλυψη.
0: Αν δεν το είχατε
1: πει ο γιος σου.
3: Δεν λέω το παρακάτω του Χάρη Κλίν. Λοιπόν, αλλά το θέμα είναι να μου έλεγες τώρα είναι εδώ ο γιος, ένα παιδί με στραβά δόντια που κάνει μιμήσεις.
0: Το δικό σου γιο έλεγα, αλλά δεν ήξερες. Αφού
3: γύρισα προς τα εκεί και λέω κάτι μου ετοιμάζουνε και μου φόρεσαν λευκά. Λες και μη Ρεάλ με τον Μπέρετ.
0: Να σου ρωτήσω κάτι. Τι σου λείπει τώρα από το ραδιόφωνο όπως είναι σήμερα με αυτό που κάναμε τότε.
3: Αυτό που μου λείπει, ρε παιδί μου, είναι
1: ότι, δεν ότι
3: αυτό πέτα το πυρούνι, κράτα το αυτό. Ξέρεις, αυτά τα εσωτερικά που δεν τα βλέπω ακροατής και φανταζότανε.
0: Ναι.
3: Γιατί τώρα οπτικοποιήθηκαν όλα.
0: Ναι, τα βλέπει τώρα.
3: Οπτικοποιήθηκαν όλα.
0: Δόξα τω Θεώ, σταματήσαμε πριν από 9 χρόνια.
3: Θα ήμασταν όλοι φυλακοί με τις χειρονομίες, τους Πανόπουλους, τα αυτιάκια. Θα ήμασταν όλοι μέσα.
1: Αυτό γιατί το κυκλοφόρησε ότι είμαι ερωτικός.
3: Μα είσαι, ρε φίλε. Πρώτον λόγο Ιταλίας και θα κάνει ντοπιέτα και μ' αρέσει όταν περιγράφει ιταλικό πρωτάθλημα που είναι 0.

0: Δεν έχουμε βαρεθεί όλοι και αυτός και λέει: να σας πω για την ιστορία της Κίεβο. Η πτάμενη Γάιδαρη και ξεκινάει. Και τότε ένας Γάιδαρος έπεσε από τον τρίτο όροφο στο Κίεβο, έσκασε στην πλατεία και έτσι και λίγο out εδώ.
1: Και ένας φίλος εδώ τώρα που με είδε Μπεργκαμάσκι αυτό.
2: Ναι, έτσι, έτσι.
0: Δεν Μπεργκαμάσκι, δεν πας για ψάρεμα.
2: Δεν Μπεργκαμάσκι, δεν Μπεργκαμάσκι.
0: Δεν πας για ψάρεμα. Εμένα μου αρέσει που εδώ έχουμε αφιέρωμα επίσης 30 χρόνια γελάμε και κάτω παίζουν οι στριγκές. Λοιπόν. Μπόλιβαρ,
2: βγαίνουν κάτι σε όλη. Λοιπόν, επίσης θα πούμε κάτι συγκινητικό. Έχει έρθει, παιδιά, το Ρόδον, το ζαχαροπλαστείο, το οποίο για τα 19 χρόνια που κάναμε εκπομπή. Έδινε τούρτα κάθε μέρα το Ρόδον, Ρόδον, Ρόδον. Και ήρθε εδώ το κορυφαίο με αυτό το προφητερό. Μεγάλωσε ο Αντετοκούμπο αυτό. Δεν το είχαμε πει ποτέ, γιατί τότε που κάναμε εκπομπή ο Αντετοκούμπο δεν ήταν ο Αντετοκούμπο ακόμα. Πουλάγε CD ο άνθρωπο εκεί, όπω σου έχει πει και ο ίδιο στα
0: τρίποντα. Έτρωγε προφητερόλα από το Ρόδον.
2: Λοιπόν, και ο Αντετοκούμπο την ίδια εποχή.
1: Πε ότι τον έμαθε στα τρίποντα να μαυναβαράζει.
0: Δεν έχει μάθει και ο ίδιο τρίποντα.
2: Όχι, όχι, όχι. Εγώ έχω μάθει να το κουμπί τα τρίποντα και γι' αυτό δεν τα βάζει.
1: Να θυμίσω μεγάλη καριέρα Πέτρου Πολυχρονίδη στον Άρη Νικαία.
2: Βέβαια, βέβαια.
1: Να θυμίσω.
2: Μιλάμε τα αθλητικά.
1: Με μέσο όρο έναν πόντο.
2: Όχι, όχι.
0: Και δύο λάθη.
1: Περίμενε, αυτό ήταν όλη τη χρονιά, εμείς το βγάζαμε μέσο όρο.
2: Ήταν 4 πόντους, έβαλα σε όλη τη χρονιά.
1: Ναι, ήταν πολύ
0: να καλός. Σου πω, ρε φίλε,
1: κοίτα, ανάλογα με τον χρόνο συμμετοχή ήταν καλό.
0: Πήγα σου λέω για παράσταση στο Ντίσελντορφ και έρχεται ο θείος σου από τη Βίσα.
2: Σοβαρά μιλάς.
0: Ο οποίος έχει τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Εγώ μου λέει, είμαι ο θείος του Πέτρου Πολυχρονίδη. Δεν μπορώ να ξεφύγω τη στη Γερμανία από αυτό το.
2: Ελέγχουμε όλο τον Ντίσελντορφ, βλέπεις.
0: Μου
2: έτσι.
0: Λέει, από τη Βίσα πάνω.
2: Ένα
0: θείο ποιο είναι στο Ντίσελντορφ και έχει δωμάτια.
2: Αυτό που έχει το μισό Ντίσελντορφ τώρα, λέμε.
0: Φίλε, ειλικρινά ούτε πρωινό δεν είχε
1: κάτι. Πες το επειδή ο γιο μου είναι Μπορούσια, μήπως μπορεί να μας κάνει έτσι. Μια διευκόλυνση.
2: Καμιά κόρη να έχει ο θείος με τον Ντίσελντορφ.
0: Αν είχε, θα είχε κάνει λάκκο χρονοδίδιο κι εγώ.
2: Ο χρονοδίδιο. Λοιπόν, παιδιά, να έρθουν οι τούρτε. Σταθερόπουλε, κόβουμε. Σταθερόπουλο, τι πετύνε είναι δυνατόν τώρα. Ξαναβρήκα τον έρωτα στα μάτια του. Πραγματικά. Πραγματικά.
0: Λαμπερό.
2: Λοιπόν, στέλνετε μηνύματα, έχουμε ένα πρόβλημα με τα μηνύματά σας. Πλέον δεν μπορούμε να τα διαβάσουμε, δεν βλέπουμε.
0: Λόγω γύρατος.
2: Εγώ λόγω μοιοπίας δεν βλέπω τίποτα.
1: Έχω φέρει τα γυαλιά εγώ.
2: Βάλτε τα γυαλιά σου, τα ερωτικά.
1: Εγώ αυτό που έχουν μετά τα 50, πώς το λένε.
0: Υπερμετροκάτι. Το πιέτα.
2: Υπερμετροκάτι.
1: Όλος ο τάβρος συνδεδεμένος, έλα ρε φωστηράρα.
2: Εγώ είμαι πολύ περήφανος γιατί όλη αυτή η καμπάνια που κάναμε για το Φωστήρα οδήγησε στο να έχουν οι άνθρωποι διευθυντή τη Ακαδημία. Το Μάνος Πανόλη.
1: Όχι, οδήγησε είναι το Φωστήρα πρώτα απ' όλα στην Αλφα Αθηνών.
2: Έτσι, σωστό. Σωστό
1: δηλαδή πιο καταστροφή. Κάτω για το Φωστήρα δεν υπάρχει.
2: Έτσι,
0: ο φωνέας των Νάνων.
1: Και εμένα να με κυνηγάνε σε όλα τα στενάκια στον τάφο.
0: Ναι. Υπέροχη καριέρα. Φωνέας επεδότοπο.
2: Όχι, θέλω να το πω εγώ αυτό για να ξέρετε ποιο να κυνηγάτε. Γι' αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κάτι τελειωμένου ακροατέ μα που έχουν έρθει εδώ πέρα και το σταμάτησε και έρθει σήμερα εδώ. Έμαθα, είμαστε εδώ και σου λέει θα πάω κάπου.
1: Να πούμε ότι όλη αυτή η.
0: Πώς μπορεί και κάθονται κάτω στο γόνατο.
1: Δεν είχαν παιδιά.
0: Θα πάθει μηνύσκο, ρε.
1: Από την εκπομπή μας απέκτησαν παιδιά.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι πολλοί μας το έχουν ομολογήσει ότι ακούγοντας την εκπομπή μας ξημερώματα τσόχο, κάνανε παιδιά. Ναι. Για κάποιο λόγο. Και τα παιδιά βγήκανε κουκλιά όλα. Κοίτα τα πώς είναι τα παιδιά του.
0: Μπράβο. Εμένα μου αρέσει 30 χρόνια να σπορεφέ μου να φοιτητή ρε παιδιά. Έκανα δουλειά, έκανα οικογένεια. Μου έχει πάρει τα παιδιά.
2: Ωραία,
0: μ' αρέσει αυτή η εξέλιξη.
1: Καλώς.
2: Καλώς. Καλώς. Είναι πάλι πρέπει να κλείσουμε.
1: Βέλο, καλημέρα. Να τον
2: Ντίσελντορφ. Ήρθε ο θείος.
1: Νίκος από Ντίσελντορφ.
2: Ο Νίκος είναι ο θείος μου. Στον Ντίσελντορφ. Να ξαναπά, θα βάλει λέει πρωινό μεσημεριανό βραδινό.
0: Τέλεια, τέλεια. Να σου κόψω ένα μιλαράκι μου κάνει.
1: Ξανύχτηκε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε, ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
8: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
9: τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
11: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Κίκη, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
12: Ναι, πάμε.
13: Πού θα πάμε?
14: Κρήτη.
12: Μήλο.
11: Κρήτη λέω κι εγώ.
12: Μήλο.
14: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
11: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
12: Ναι.
14: Πάει το ταμείο.
11: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
13: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
12: Κι εγώ.
15: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
16: Άντε, προχώρα!
17: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα!
18: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
19: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
20: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
3: Η Winsport FM 94,6.
21: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
22: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
21: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
22: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
23: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
24: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
25: Plus.
26: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
27: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
26: Δηλαδή?
27: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
26: Plus.
27: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
28: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
29: What did you steal?
30: Secrets.
31: Από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
29: Are they people? No. Are they human?
30: Oh my God.
31: Αυτόν τον Ιούνιο.
30: This 79-year cover-up has to end.
31: Η μέρα αποκάλυψης.
30: You don't need to fear them.
32: I fear us.
31: Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
33: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. beyondexpo.gr.
34: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ύδρα, οι Σπέτσες.
0: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
3: Bwin Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στη

0: Βγάζουμε μπλούζες, σηκώνουμε χέρια, πάμε. Μπορούμε. Ναι, μπορούμε. Από τη μέση και, από τη μέση και πάνω.
1: Από τη μέση και πάνω. Μόνο. Λοιπόν, Μάνος Πανόπουλος.
0: Πέτρος Μολυχρονίδης, κυρίες και κύριοι.
1: 30 χρόνια Big Wings for FM, είμαστε εδώ εμείς σήμερα. Εκτάκτο, παιδιά, και τα λεφτά μιλήσαμε που θα πάρουμε σήμερα. Δεν μιλήσαμε, ε. Πόσο θα θερόπουλε, πόσα.
0: Σταμάτα, πάλι θα πληρώσουμε.
1: Πάλι
0: θα πληρώσουμε.
1: Μα γι' αυτό εννοώ, δεν θα πληρώσουμε.
0: Έχω, σπουδάζω δύο παιδιά, άσε.
1: Πάντα πληρώναμε. Παλαιότολο, πόσα χρωστάμε για να κάνουμε κουμπί. Με καφεδάκια θα τη βγάλουμε.
0: Καφεδάκια είμαστε κερνάζοντα. Λοιπόν, το Λιβέλο θα μας στείλει καφεδάκια, βλέπω εδώ.
1: 7 κιλά τούρτα έφερε το Ρόδον για να φάει όλος ο κόσμος. 7 κιλά τούρτα. Προφιτερόλ, δεν υπάρχει.
0: Χάνος Μοντάνος.
1: Εντάξει.
0: 10 χρόνια σας ακούω, λέει, και είμαι 23, άσε ρε φίλε. Ο άλλος λέει 30 χρόνια, ναι, όλοι παιδάκια μικρά είσαι.
1: Θα σου δείξω μια φωτογραφία που θα δει ο κόσμος στο site του Sport FM, εδώ με καλατζίδι.
0: Όχι ρε φίλε.
1: 8 Ιουνίου του, 1996. 8 Ιουλίου,
0: περίμενε,
1: η πρώτη μου μέρα στο 4FM.
0: Ήσουν μπασίστα στο Simple Minds.
1: Ο Καρατζίδης.
0: Ναι, ρε, 100%.
1: Κοίτα τον.
0: Αυτόν έχω δει σε συναυλία εγώ.
1: Με τον Παντελή ήμασταν αδύνατοι, ωραίοι και είμαστε την πρώτη μέρα και είναι ίσως και η μοναδική φωτογραφία που έχουμε από την πρώτη μέρα του σταθμού. Και χαίρομαι που είμαστε ακόμα εδώ, όρθιοι και μάχημοι.
0: Καθώς λοιπόν, είμαστε, τέλος πάντων.
1: Δεν θα κάνουμε κληρώσει σήμερα, περνάμε.
0: Όχι, θα το φάμε εμείς το προφιτερόλ.
1: Έχω δει κόσμο σήμερα που δεν ξέρω τι. Έχω αγκαλιάσει όλο τον κόσμο που υπάρχει. Δηλαδή, αν
0: είχαμε. Εγώ πήγα και στην παραλία κάποια στιγμή και αγκάλιαζα κόσμο.
1: Παραλία δεν είναι δική μας.
0: Είναι να ξέρεις μέσο όρο αυτή την ώρα 73% που κάνω.
1: Αυτό είναι.
0: 73 χρονών.
1: Ο Τσουβέλα αυτό έχει κάνει νύχτα ήδη. Εμείς πίνουμε καφέ και ο Τσουβέλας
0: έχει έρθει. Ο Τσουβέλας αρχίζει να κερνάει σπινάκια σε λίγο.
1: Έχει έρθει νυχτερινός, όπως είναι.
2: Όπα, η σχέση είναι εδώ.
1: Κύριε Πεσκέση.
2: Λοιπόν, μπράβο.
1: Από χτες.
2: Καμένη στο ζέσταμα όλα τα χρόνια. Και Champions Bridge League.
0: Ναι.
1: Θυμάσαι, Πεσκέση, Champions Bridge League.
2: Λοιπόν, είχα φάει 4 κιλά γυρνό.
3: Champions Bridge League, δεν έχετε δει τέτοια λιμασμένη ακροατή.
0: Να πούμε άνθρωπο ότι τελείωσε το κρέας και έφαγε το ψαράκι.
1: Από τη γυάλα.
0: Από τη γυάλα.
3: Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο τσιμπούσι αραβόνα στο αγρίνιο. Τσιμπούσι. Champions Bridge League. Οι ακροατές κάνανε. Παιδιά, σας ακούμε κάθε μέρα. Και κοιτούσαν τις πιατέλες. Να, κανονικά, δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Μιλάμε για θερισμό.
1: Κάναμε τέσσερα.
3: Κοπάδια έφυγαν στην κατηφόρα.
1: Κάναμε τέσσερα Champions Bridge League. Τώρα, άμα είναι κανείς που γεννήθηκε χθες, να πούμε τι. Δεν είχαμε ίντερνετ τότε. Δεν είχαμε ίντερνετ, ούτε social media.
3: Τώρα, παιδιά, ο Big Wings for FM το έλεγα το πρωί. Ήταν το Facebook και το Instagram μαζί. Δηλαδή, έβγαινε κάποιο να πει την άποψή του. Πώς έστειλε το μήνυμα, πώς βγαίνει τώρα και γράφει στο Facebook. Αυτό ήταν ο.
1: Το έλεγε live όμως.
3: Ναι, το έλεγε live.
1: Και θα υποστεί και τις συνέπειες μετά από αυτό. Γιατί άμα έλεγε τη χοντρή του, μετά τον περιμέναμε να παίξει ένα μεγάλο.
3: Να πω στον προηγούμενο, όχι σε αυτόν, τον προηγούμενο.
1: Που βγήκε από το Παγκράτη να του πω
3: είναι αυτό ο Ολυμπιακός τώρα. Έτσι. Αυτοί μου αρέσαν.
1: Εμείς είμαστε αυτή την κοινωνία.
3: Πιστοποίηση οπαδού.
1: Έτσι, αυτό.
3: Οπότε στο Champions Bridge League θέλω να το πω.
0: Πρέπει να κάνουμε άλλο ένα.
3: Ναι, ρε φίλε.
0: Αλλά τώρα πρέπει να κάνουμε και σύμβαση με ένα εξεταστικό κέντρο.
3: Καλά,
0: να είναι πρόχειρα εκεί. Έστω, πώς το λένε το μηχάνημα, ένα αναπνιδωτή.
3: Ένα αναπνιδωτή ή Champions Bridge League με τριατέκ και γλυκοφάζ για πίεση και ζάχαρο στο πλάι. Και τώρα θα έρχονται με τα παιδιά τους.
1: Τώρα, ναι, επίσης να πούμε, οι ομάδες που παίζαν στο Champions Bridge League, γιατί ερχόταν οι ακροατές της εκπομπής με εμφανίσεις. Οι οποίες ήταν
0: Παρίδε Χορτέν,
1: Κουκορετσλάουτερν.
3: Κουκορετσλάουτερν, Γιουβέτσους.
1: Παϊδάκεστερ United,
3: ναι.
1: Προφιτενιαρόλ.
3: Αυτό θέλω να το πω.
0: Βρώμα από την Κάπνα.
3: Έτσι. Πριν αρχίσουν τώρα να κάνουν, παιδί μου, αυτά ομάδες περίεργες, χαβαλένθιες και τέτοια, ήταν το Champions Bridge League που κάνανε τέτοιες οι ομάδες. Γιατί εμείς στο Μενίδη έχουμε και την Coca Juniors. Οπότε.
0: Μεγάλη ομάδα.
3: Παίζουν πάνω στη γραμμή.
0: Φοβερή εκρηκτικότητα η παίχτες.
3: Θέλω να σου πω ότι αυτό. Θέλω να το πω γιατί με ακούνε τώρα οι πιο νέοι που έχουν όλοι Facebook, Instagram.
0: Ναι.
3: Ή και εμείς οι ίδιοι ξεχνάμε το γεγονός ότι γινόντουσαν τέτοιες μαζόξεις. Και ξεχνάμε το γεγονός ότι τότε οι εκπομπές αυτές ήταν ο τείχος. Ήταν το Facebook, ρε φίλε.
1: Ναι,
3: Πέτρο,
0: πρώτα απ' όλα, όλα αυτά που πετάς τώρα βιντεάκι, εμείς τότε τα ψάχναμε, τα κόβαμε, τα αποθηκεύαμε σε συστήματα που δεν πρέπει να υπάρχουν. Δηλαδή,
3: όχι,
0: καινούργιοι χορηγοί.
3: Έχουν αρχιοθετηθεί από τους Ίγκας.
0: Ακριβώς.
1: Να πω κάτι. Εκείνη την.
0: Δεν θα ξεχάσω Νίκο Βουρλιώτη που εκλιπαρούσε για ένα, πώς το λέγαμε, greatest glitch.
1: Ναι, ο Βουρλιώτης, παιδιά, έχει κάνει 127 δίσκους και μας ζήτησε τα χειρότερα τραγούδια μας. Να πούμε ότι ήταν εκείνη η εποχή που τώρα το σκέφτομαι, θα ήμασταν viral
0: Νίβο,
1: σήμερα.
0: Νίβο.
1: Γράφαμε τραγούδια live, έπαιζε Έπαιζε ο Παλουότολο και ο Σταθερόπουλο το τραγούδι. Τραγουδάγαμε από πάνω με δικό μα τοίχο άλλο και γινόταν viral και το πέρανε χωρίς λόγο. Εταιρείες που είχαν τις ήχους κλήσεις, πληρώστε 2 ευρώ για να έχετε ήχο κλήσει.
0: Και από όλα αυτά, εγώ το άκουσα σε μια πλατεία και λέω που το βρήκε, ρε μεγάλη. Λέει πλήρωσα για να το κατεβάσω. Ναι. Και εμείς δεν έχουμε πάρει ούτε ευρώ,
3: ούτε πρόκειται
0: να πάρει.
3: Μα δεν είχε κατοχυρώσει τίποτα.
0: Ακριβώς.
3: Τώρα δεν τολμά. Τώρα παιδιά δεν τολμά να βάλει τη φωνή σου σε ένα γνωστό τραγούδι.
4: Που να ξέρετε κάτι, η δισκογραφική αυτή μιλάνε όλοι.
1: Εμείς α πούμε κυνηγήσαμε του Nickelback πάρα πολλά χρόνια στα δικαστήρια. Μα είχαν κλέψει το τραγούδι. Η πρωτοψάλτη τη διάλυσε.
0: Δύο τραγούδια.
3: Τραγουδούσε σε φορτηγό μετά στον δρόμο.
1: Έτσι.
3: Έλα
1: έτσι.
3: Τώρα να τα λέμε.
1: Και αυτό
3: όλα.
1: Γιατί έπρεπε να πληρώσει τις μηνύσεις, αφιρά του η πρωτοψάλτη. Τις μηνύσεις που γίνανε. Παιδιά, τα 7 κιλά προφιτερόλ ρόδων έχουν τελειώσει.
0: Έχω δει ότι έχουν εξαφανιστεί όλοι από εδώ.
1: Βάλε κουρά. 7 κιλά τρώνε όλοι οι προφιτερόλ από εμά.
3: Ο Χοδροθύμιος είναι σαν τον πεθερό στο γάμο. Πολύ ωραία μαζί σου τα παιδιά. Και όλο τσιμπολογάει κάτι ο Χοδροθύμιος και μου λέει πήγαινε μέσα να κάνει λουου στο μέγα είχε το στάκι.
0: Δεν φοβάστε μη σπάσει τον νερά.
1: Δεν πρέπει να είναι στι
0: μέρε του. Πρέπει να είναι στι μέρε του.
1: Δεν μπορεί να πάρει ανάσταση.
3: Έλα εδώ ρε πάρνει θα με πόδια. Έλα εδώ. Έλα κάτσε εδώ μαζί μου.
1: Λοιπόν, ο Χοδροθύμιος, του οποίου είναι τελείως συντοματικό το επίθετο, ξέρει με όλη την εικόνα αυτού του πλάσματος.
0: Καμία σχέση.
1: Θέλω να σα πω ότι ήταν διπλανό μου στη σχολή.
0: Ναι, παιδιά.
1: Ήμασταν συμμαθητές με το Χοδροθύμιο και αμέσως μετά πήγαμε
0: στο. Ποιο αντέγραφα από ποιον θέλω να.
1: Και μου λέει ο Χοδροθύμιος, θα ξεκινήσει προ FM, φίλε, εδώ θα την κάνουμε ωραία και σε δύο χρονάκια έχουμε φύγει να πάμε σε καμία καλύτερη δουλειά. Σε δύο χρονάκια έχουμε φύγει. 30 χρόνια μετά ο Χοδροθύμιος με πήρε τηλέφωνο μου λέει οργανώνω τη γιορτή τη προ FM γιατί είμαι πιο παλιό.
0: Το αλλάξαμε. Αντί να πάμε σε καλύτερη δουλειά, κάναμε αυτή τη δουλειά καλύτερη.
1: Εσύ την έκανε σίγουρα καλύτερη, φίλε.
3: Αν το βάλει αυτό στο Instagram, θα πάρει 7 like τώρα.
0: Μόνο!
1: Θα καμιώσει.
3: Δεν βρίσκει κόμμα ποτέ έτσι.
0: Θα κάνω τάκ τσουβέλα από Λιχρονίδη Πανόπουλο και θα ακτοξευθεί.
1: Φίλε, αν κάνει τάκ το τσουβέλα, γεμίζει το άκα. Φίλε, γιατί τσουβέλα γεμίζει το άκα, κυρίε και κύριοι.
0: Ναι,
1: έλα
0: όχι,
1: τώρα.
0: Όχι, γιατί μα ζαλίσαν με του μετάλληρα.
3: Μπράβο,
1: έτσι, έτσι, μπράβο. Έτσι,
0: να τα λέμε αυτά. Να τα λέμε.
1: Τσουβέλα, έχει καμία προκλησούλα.
0: Δεν μπορείτε να διανοηθείτε τι γινόταν με Πολυχρονίδη διπλανό σχολή.
3: Για πες,
0: δεν μπορώ να τα ακούσω. Πρώτα απ' όλα ήμουν μισός, έτσι. Και με έλεγε λεπτοθύμιο. Δεν τα λέω αυτά.
1: Μου έλεγε λεπτοθύμιο.
0: Μου λέει τι όνομα είναι αυτό, δεν σου ταιριάζει. Αυτό σε κατέμιασε. Όχι, είπα να κάνω το όνομά μου πραγματικότητα.
3: Αλλάζει με δικαστήριο.
0: Θα μου κοστίσει πολύ.
3: Δύο χιλιάρικα αλλάζει το επίθετο. Κάτω θύμιος. Και όπου βγει.
0: Χοντρό, καλύτερα.
1: Ή μέτρο θύμιος για να πιάνει όλες τις μάζες. Μέτρο
0: θύμιος.
3: Καλά, αυτό είναι ελαστικά μέτρο θύμιος. 100%. Έχει μέτρο. Στάνταρ, στάνταρ.
0: Φιλιά σε όλους τους φίλους μας στέλνουν μηνύματα. Γιάννης εδώ.
1: Παιδιά, ευχαριστούμε πολύ.
0: Παιδιά, Τάσος, όλοι σας αγαπάμε. Να ξέρετε, καταλαβαίνετε τώρα.
3: Έχει κάνει βλακεία ο Γιάννης από Δραπετσόνα γιατί λέει καλημέρα και χρόνια πολλά για το σταθμό με μία αφιέρωση στο γυναικάκι μου, την Πόπη μου, που πολύ την αγαπάω. Έχει βρει κωδικούς.
0: Πόσα ζευγάρια έχουμε χωρίσει.
1: Και σε μια καρδούλα που καίγεται. Η Πόπη βρήκε κωδικούς και έχει δει like σε μοντέλα του influencers. Αυτό έχει γίνει τώρα.
3: Έχει βρει like, γι' αυτό τα γράφει και πείτε την αγαπάω.
1: Ναι.
3: Και θα είμαι εκεί για πάντα δίπλα της.
1: Πόπη, μόνο για σένα έχει μάτια. Ναι. Τα like που κάνει στις άλλες είναι για να ενισχύσει και
0: τα
1: ημαγιό να σου πάρει.
0: Σήμερα γιορτάζουν οι Καλλιόπες.
1: Ναι.
0: Το θυμάμαι γιατί στο στρατό σήμερα είχαμε μεγάλη γιορτή.
3: Μεγάλη, τεράστια.
0: Τη γυαλίζαμε.
3: Τεράστια γιορτή.
0: Εγώ στο ναυτικό ξέρεις, είχαμε καθαρίστρια.
1: Σοβαρά. Τώρα από ό,τι ξέρω στο στρατό πρέπει να έχουν. Άλλαξαν τα χρόνια στο στρατό, τώρα έχουν delivery νομίζω και catering.
3: Κοίταξε, εγώ μεγάλος πήγα, το 10 πήγα στρατιώτης. Είχαμε.
1: Το 10 πήγες.
0: 18 χρονών ήσουν αρέσει.
1: Στο μικημόνιο πήγες.
3: Πήγα 29 χρονών. Με μουστάκι σαν διαδήλωση ταξίουχων. Δεν ήταν εκεί υπαρχή.
1: Όταν πήγαμε στα μνημόνια.
0: Είχε παλιά ένα τέτοιο μουσί ο Πέτρος.
1: Εγώ είχα πολλά φαβορίτα. Μουσί, μακριά μαλλιά, κοτσίδα,
3: ξυπνισμένος. Να πω κάτι για τον Πολυχρονίδη. Είναι ο μόνος. Εγώ έβαλα μαλλιά. Είναι ο μόνος παραγωγός που ήταν στον Sport FM όλα τα χρόνια που πύκνωσε το κεφάλι του. Δεν ξέρω τι έχει κάνει ο Τζόι Τριμπιάνι εδώ πέρα. Έχουμε καραφιάσει όλοι.
0: Ο
3: Παλουότολο παλιά ήταν μοντέλο από την Ιταλία και τώρα είμαι σαλαμίνα. Έχει ένα ευρώ για το καράβι. Έχω μείνει σαλαμίνα, ρε. Έχει ένα ευρώ να περάσω απέναντι και θα στα φέρω, ρε φιλαράκι. Έφυγε να μην πληρώνει νίκη από Αγία Βαρβάρα κάτω, εδώ κάτω στην Αγία, κάθονται όλοι Παναγία. Και πήγε Σαλαμίνα, μην πιο φτηνά. Βρήκα τον παράδεισο. Κάνω 90 λεπτά να έρθω. Του φύγαν, έχει αφήσει το μουσάκι σαν τον Τάκη Βουγιουκλάκη στον αυτό. Θυμάσαι, με τον Δράκονα την ταινία. Έχει κάνει του παθολόγου το παχύ το μουσί. Παχύ μου είσαι παθολόγος, σου λέει πάντα και να μου πίνεις νερό. Αυτοί έτσι λένε.
1: Έχω ιστορία για τον Παλαιότολο.
3: Ρίχτη.
1: Επειδή δεν είχαμε ίντερνετ και τώρα μας βλέπετε, τότε δεν μας βλέπανε. Πέραν και ρωτάγανε κάποιοι, λέγανε και κυρίες μπορώ να πω.
0: Έτσι, να τα λέμε κι
1: αυτά. Ο Παλαιότολο. Είναι, υπάρχει κάπου κάποια φωτογραφία του. Με έχει ρωτήσει ο Κροατής σε βραδινή εκπομπή. Υπάρχει κάποια φωτογραφία του. Μην το πεις.
0: Να πούμε ότι.
1: Δεν θυμάμαι αν ήταν γυναίκα ή άντρας όμως.
0: Να πούμε επίσης ότι ο Παλότολο είναι για μας κάτι σαν του Stockaitken και Waterman. Δηλαδή έκανε παραγωγή στα τραγούδια.
3: Παιδιά, εσείς ρε παιδιά, ήσασταν πιο παλιά. Εγώ όταν ήρθα την πρώτη μέρα, το είπα και στο
0: βίντεο. Αλλά εσείς κάνει ένα τραγούδι.
3: Συναντάω νέαρχο να κάνει μπασκετάκι χωρίς μπάλα και Κυριάκο να βαράει μπουνιές άγνωστο εχθρό. Και εγώ άρχισα να κάνω διατάσεις και λέω, εδώ είμαι. Και πρώτη εκπομπή με Τάκη Μπουλή μου κάνει, κοίτα, είμαι γυμνός στην Ινδία με ένα φίλο. Και βρίσκω Τάκη Μπουλή. Και λέω, ο ένας κάνει σουτάκια, ο άλλος βαράει κάποιον που δεν υπάρχει και ένας είναι με δύο γυμνές, με ένα φύλλο σικής, εδώ είμαι στην Ινδία. Μπορεί να ήταν στη Θήβα, στο Άρμα, Θιβόνι,
0: σιγά μην έχει σικές στην Ινδία.
3: Αλλά ήταν έτσι, ξέρεις, ωραίος θεϊκός και λέω, εγώ υπέγραψα εδώ, απέρριψα τα πάντα για να έρθω εδώ.
1: Σε αυτό το σταθμό.
3: Και λέω, ναι. Ναι. Δώσ' το μου όπως είναι τώρα.
1: Φέρτο μου, φέρτο, φέρτο.
3: Φέρτο. Ναι, ναι. Έτσι έγινε με ένα.
1: Έρχονται φτερολέκια.
3: Έρχονται γλυκά.
0: Αφήστε παιδιά, δεν θα φουσκώσουμε
3: εγώ
0: γιατί πρέπει να φάμε μετά.
3: Εγώ δεν θα φάω.
1: Ναι, τώρα
0: πρέπει να
1: άκρη,
0: φάμε προφιτερόλ μετά.
1: Ναι, άστε στην άκρη και έρχεται.
0: Εγώ επειδή προσέχω πολύ τη διατροφή μου.
1: Πρώτη σου ανάμνηση από Sport FM. Και ο Μάνος ήταν στη δεύτερη φορά που γύρισα εγώ στο Sport FM μετά από χρόνια.
0: Εγώ ξεκάθαρα δεν ήμουν παιδί του Sport FM όπως εσείς.
1: Πρώτη σου ανάμνηση.
0: Έγινα όμως.
3: Ούτε εγώ ήμουν.
0: Και από τα καλόπαιδα του Sport FM.
1: Έχει ανάμνηση πρώτη μέρα. Εγώ έχω πρώτη μέρα ανάμνηση.
0: Εγώ θυμάμαι το δοκιμαστικό που είχαμε κάνει που ήταν το τρελό αγόρι πίσω από την Τζαμαρία. Το θυμάμαι.
1: Όντως, ο Βάιος Τσούτσικας.
0: Ναι, ναι, ναι, στο δοκιμαστικό. Και δεν μας ήξερε τότε και πάρα πολύ. Ναι, παιδιά, λέει, τι ωραία που τα
1: λέει. Η ερώτηση είναι, ο Τσούτσικας είχε μακριά μάλια, τον γνώρισες ή όχι?
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Α, εντάξει, γιατί εγώ τον έχω γνωρίσει
0: στην
1: με κοντσίδα
0: πρώτη θητεία, τον
1: που έφτανε εσύ μέχρι τον αγκώνα, πραγματικά.
3: Φαινόταν η καράφυλα της φωτογραφίας.
1: Ήταν καραφλοκετάς, κανονικά, δεν είναι θέμα.
3: Λεπτή τρίχα που φαινόταν ότι θα συναντήσει
0: το πάτημα. Σαν τον ντράμερ των Europe ήταν.
1: Εμένα η πρώτη μου ανάμνηση είναι η εξής. Τσακατσούκας, Θεός χωρεσονά, ο Χριστάρας, ο οποίος μου λέει: θέλω να με βοηθήσεις στην εκπομπή. Μου λέει: η Μπαλικούρα, θα αναλάβεις ό,τι θέλει ο Χρήστος, θα τον είσαι ο άνθρωπός του. Ναι. Λέω: άνθρωπος του Χρήστου, Χρήστο μου, τι θέλεις, Τσακατσούκας, χορεμένος, φοβερός. Μου λέει: πρώτη αποστολή, λέω: ναι, παίρνω στυλό, γράφω εγώ τώρα, τι θέλει. Δύο φρέντο καπουτσίνο. Εγώ από το χωριό δεν ξέρω τι είναι φρέντο καπουτσίνο. Λες κάτι 96.
3: Εξεζητημένο.
1: Ναι, δεν παίζει τότε φραπέ κανονικά. Βάλε γάλα, ξανάξει νερό για να γεμίσουμε αυτά φραπέ. Και μου λέει, φέρε μου δύο φρέντο καπουτσίνο, το οποίο θα βρει στην Καλυθέα. Μου λέει, θα κατέβει εκείνο το μαγαζί, φτιάχνει μόνο. Δεν φτιάχνει τότε καπουτσίνο. Και πήγα και το πήρα. Και παίρνω και ένα για μένα να δοκιμάσω. Δηλαδή,
0: είχε μονή καπουτσίνο.
1: Ο Σακάτσο. Μονή. Μονή.
0: Εδώ μονή.
3: Γύρισε μέχρι και σερβιτόρα από μέσα. Θέλω να σας πω ότι με αυτό.
0: Σερβιτόρα που εγώ, όλος άντρα παρέκκλησα.
1: Εδώ μονή, εδώ ένα καπουτσίνο.
3: Σου λέω, μόλις το είπες, έκανε μία με το δίσκο. Τι γίνεται μέσα σε αυτά, σε αυτούς τους φοίνικες.
0: Καλά είμαστε.
3: Να σου πω ότι είναι 12 παρά 10.
0: 12 παρά. Δίνω αναφορά.
3: Το εσουρού εδώ που περιμένει.
0: Α, δεν είναι βράδυ.
1: Όχι, ρε, καλά. Εδώ τι κόσμο θα δούμε σήμερα. Δεν παίζεται. Λοιπόν, πρώτη ανάμνηση λοιπόν είναι φέρε καφέ. Και λέω, εδώ θα γίνουμε δημοσιογράφοι. Δεύτερη ανάμνηση στο καπάκι με στέλνει ο Φίλιππος Συρίγος να πάρω φαγητό από κάτω. Λέω, φίλε, η δημοσιογραφία είναι
3: στα
1: για
3: καλύτερά
1: μένα.
3: Τα καλύτερά τη.
1: Έμαθα δίπλα τους.
0: Τεράστιο Διακογιάννη, έχω πάει να βρω ουίσκι 12 η ώρα το βράδυ. Δεν ξέρω πού το βρήκα με τη μηχανή. Τεράστιος Γιάννης Διακογιάννης. Ο οποίος μου έλεγε, γιατί λες Γιουβέντους. Του λέω, πώς λέγεται, Γιουβέντους. Την Ίντερ γιατί τη λες σωστά. Του λέω, εντάξει, του λέω, μου θα πάρω τον Ανιέλη. Τώρα θα δεις, μου λέει, αν δεν συμμορφωθείς.
1: Και μπορούσε να τον πάρει τον Ανιέλη, στα αλήθεια.
0: Όντως, όπου νομίζω εγώ ότι είναι ποιο. Εγώ νομίζω.
3: Ότι ο Ανιέλη ποιο είναι.
1: Θα πάρω τον Ανιέλη
3: τηλέφωνο. Ο Ανιέλη.
0: Όχι, εγώ νομίζω ότι είναι ο Μητσικώστας στο τηλέφωνο. Και του λέω, έλα ρε Γιώργο. Τι Γιώργο, Διακογιάννη σου μιλά, γόρι μου. Έχω πάρει το τηλέφωνο σου από τον Κωνσταβάρ. Όλες τις βλακές ο Κωνσταβάρ. Δεν υπάρχει αυτό το παιδί. Έμαθα ότι θα έρθει να φεύγουμε.
1: Θα μείνουμε εδώ μέχρι να μπει ο Κωνσταβάρα. Να τον αποθεώσουμε γιατί είναι ο καλύτερος δημοσιογράφος στην ιστορία της χώρας.
0: Μακράν
1: από τότε πριν ξεκινήσει ακόμα ήταν ο καλύτερος ο Κωνσταβάρας.
0: Πριν ξεκινήσει κάνει δημοσιογραφία.
3: Και θα είναι και μετά.
1: Ναι, και μετά αφού φύγει.
3: Και το τέλος δημοσιογραφίας.
0: Αλλά ο Κωνσταβάρας θα μείνει.
1: Τον είχαμε αφήσει στο δωμάτιό μας τον Σωτήρη Κωνσταβάρα.
0: Όντως.
1: Μαζί με τον Μάρκο Φαμπάστεν και τον Μιτ Μπιουκάνον.
0: Εγώ τον είχα και σε ένα boy band που ήταν. Δεν μπορώ να θυμηθώ που του λέγανε boy.
1: Ήταν ο αγαπημένος.
3: Noise and boys.
0: Κάτι τέτοιο, κάτι τέτοιο.
1: Εγώ έγινα αθλητικός δημοσιογράφος επειδή ξέρω θα γίνει και ο Κωνσταβάρας.
3: Βέβαια να πούμε ότι ο Πέτρος έχει κάνει περιγραφή αγώνα χωρίς να ξέρει δεκάδες και λέγεται δικά του ονόματα.
0: Όχι. Τι? Το κορυφαίο θα σου πω.
3: Δικά του ονόματα.
0: Έπρεπε να μας
3: πει. Δίνει το Μόντσον.
0: Όχι, ήταν γαλλικό.
1: Ήταν γαλλικό.
0: Γαλλικό κύπελο. Τι είχε πάρει.
3: Γαλλικό.
0: Όλους τους ήρωες από το μικρό Νικόλα.
3: Λοιπόν, ναι.
1: Η ιστορία είναι η εξής. Έρχεται παιχνίδι. Κύπελο. Στη Γαλλία παίζουν ένα κύπελο από τη φάση των 450.
3: Από το χωριό μου, από την άρταξη.
0: Όπου οι ομάδες έχουν νούμερα από το 1 στο 11. Καμία σχέση όπως τώρα που κάθε ποδοσφαιριστή.
3: Και πρέπει να γυρίσει πάλι στο 1 στο 11.
0: Ναι, να μην βρίσκουμε παίχτη, εννοείται.
1: Τι έχει γίνει τότε λοιπόν, εκείνη την εποχή έχει γίνει το εξής. Η ομάδα που παίζει είναι η Paris Saint-Germain με τα πέμπτα της. Δεν παίζει τα τέταρτα.
3: Τελευταία, μην τελευταία.
1: Τα είναι
0: όχι,
1: τα πέμπτα.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, μη, όχι, όχι. Τι μου θύμισε τώρα.
1: Είναι καρμικό. Μπάμπη,
3: γι' αυτό βγήκε ο Μπάμπης. Γι' αυτό μπήκε ο Μπάμπης.
1: Τις πρώτες μέρες με είχες εκεί να κουβαλάμε πράγματα. Μπαίνω μέσα με άγχος.
0: Τώρα θα σου καρίσει.
1: Όχι, όχι. Μπαίνω μέσα με άγχος και ρίχνω το νερό του Μπάμπη πάνω στην κονσόλα. Και τώρα ήρθε και μου το έκανε χωρίς να.
3: Είδες, ένα-ένα.
1: Ναι, τότε, ένα-ένα. Δηλαδή ναι, ναι, χρόνια μετά, ισοφάρισε.
3: Γκολ, γκολ.
1: Του έχω στείλει φωτογραφία του Μπάμπη από εκείνη την πρώτη χρονιά που είμαστε δίπλα. Και εγώ μαθαίνω δίπλα εκεί πέρα.
3: Μιλάει δύο μέρες.
0: Εννοείται.
3: Το είπα ή δεν το είπα.
1: Με πέρανε φίλοι μου και μου λέγανε είσαι παοκτζή γιατί κάνει αυτό το γάμπρο δίπλα εκεί πέρα. Σήκω φύγε, πήγε σε παοκτζή.
0: Ρε παοκτζή.
1: Σήμερα ξεκίνησα.
0: Ρε παοκτζή.
3: Πε την ιστορία με το κείμενο.
1: Παρί σε Ζερμέν κατεβαίνει με τα πέμπτα εναντίον μια ομάδα που λεγόταν έκτη κατηγορία. Βόρειας Γαλλίας.
3: Αλσατία.
1: Αυτό. Τότε δεν είχαμε ιντρενέ κανονικό. Έρχονταν κάτι φαξ με τις 11.
0: Με φωτογραφία. Με φωτογραφία.
1: Ωραία. Έρχεται λοιπόν της Paris Saint-Germain. Έχει ένα παλιό site της Paris Saint-Germain. Το ανοίγει, βρίσκει του πιτσιρικάδες. Λέει είναι ο Σπανοπουλιού. Ένα παίχτη. Του έχω αυτού.
0: Πολύ καλό παίχτη.
1: Η άλλη ομάδα όμω μπαίνουν μέσα κάτι. Ο πιο μικρό ήταν 37 χρονών. Ο πιο μικρό.
3: Και λέγε δικά του.
1: Λοιπόν. Και δεν έρχεται κενό λευκό το χαρτί με την ομάδα του Λιουζίκου Ισαφών. Και λέω τι θα πω τώρα. Και ξεκινάω. Νικολά. Ωραίο, γαλλικό.
3: Ωραίο, περνάει.
1: Ναι, ναι, πετύ ναι. Νικόλα. Και λέω μικρό Νικόλα, φίλε, εκεί θα έχουμε όλα. Και είναι Ζεφρουάν, Ζεστά, Αλσέστα.
3: Με όλους, προφορά τα έλεγε.
1: Όλους τους ήρωες.
3: Ούτε ο Διακογιάννης δεν τον πήρε τηλέφωνο.
1: Όλους τους ήρωες του Κοσμίου.
0: Ναι, και δεν σε πήρε και μετά.
3: Γιατί τα έλεγε καλά.
1: Τελειώνει η μετάδοση. Χάνει 11-0 αυτή η ομάδα από τα πέμπτα της Paris Saint-Germain. Τελειώνει η μετάδοση. Αρσέ, Ζεστέν, Ζεφρουά.
0: Είναι τότε που σε έκλεισα στον μπουθ γιατί είχα πάει τουαλέτα.
1: Αυτό είναι. Με παίρνει τηλέφωνο. Το παιδί που έκανε στην Νόβα γαλλικό
0: σου λέει:
1: θέλω μια βοήθεια. Μου λέει: ναι, ο Γιάννη μου λέει: δεν έχω βρει πουθενά τι 11 τη άλλη ομάδα. Εσύ που
0: έκανε τηλέφωνο,
5: γιατί δεν έχω βρει πουθενά τι 11 πε μου που έχει βρει 11 και
0: δεν κατώ, δεν κατώ.
1: Και δεν θέλω να του κάνω χαλάστρα και του λέω: γράφε Νίκολα, Ζεστάν, Μεξάν, Ζεφρουά, Αλσέστα.
3: Είναι η κορυφαία ιστορία του Πέτρου.
0: Όχι, η κορυφαία είμαστε στην Πάτρα. Αγωνιστικό χώρο ο Πέτρο. Εγώ μετάδοση. Πάντα μα έλεγαν μετά τον αγώνα: δεν ξαναπάτε.
3: Αλλά
0: αν δεν σοβαρευτείτε, δεν θα ξαναπάτε και μας ξαναβάζανε.
1: Είμαστε στον. Ο Σπανόπλος κάνει περιγραφή
0: Παναχαϊκή. Κάνω περιγραφή. Παναχαϊκή με.
1: Με Απόλλωνα να σμήνεις κάτι τέτοιο. Είναι Παναχαϊκή με κάτι άλλο. Και πρόσεξε.
0: Σοβαρός όπως
1: είμαι
0: πάντα
1: στο αγωνιστικό χώρο εγώ.
0: Έτσι.
1: Αγωνιστικό χώρο ρεπόρτερ ολκής.
0: Και ξαφνικά είναι η εποχή που ένας παίχτης της Τσέλσης έχει καταρρεύσει στο γήπεδο. Και όλοι φοβόμαστε ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές θα πεθάνουν κάποια στιγμή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, οπότε ένας παίχτης της Παναχαϊκής αρχίζει και ζαλίζεται, δεν νιώθει καλά.
1: Πέφτει, σηκώνεται.
0: Ναι, τρίβεται κάτω στο έδαφος, κάνει ναι. Κάτι τέτοια,
3: είχε,
0: δεν με βλέπετε.
3: Πει, ο Μήτρα είχε.
0: Περίμενε,
1: αλλά θέλει τώρα, ο ρεπόρτερ τι θα κάνει.
0: Εγώ βλέπω ότι δεν είναι καλό άνθρωπος. Ο Πέτρος ως γνωστόν συγκεντρωμένος στο παιχνίδι, κάτι έπαιζε στο τηλέφωνο του εκείνη τώρα. Λοιπόν, του λέω Πέτρο, κάτι συμβαίνει με τον τάδε παίχτη.
1: Έψαχνα τις πληροφορίες για τον παίχτη.
3: Καλά, εντάξει.
0: Και αφού μπαίνει ο γιατρός μέσα, βγαίνει ο γιατρός και αρχίζει ο Πέτρος μια ιστορία από την ώρα με το πρόβλημα του.
1: Υπάρχει αυτή σε βίντεο.
0: Όπου δεν υπάρχει μετάδοση για πάρα πολλές ώρες, γιατί εγώ δεν είχε τότε αυτό που κλείνει το μικρόφωνο. Ήμουν κάτω από το τραπέζι και βάραγα κουτουλιές στο πάτωμα.
1: Έτσι,
0: και του είπα στο ημίχρονο, σκάσε, μην το ξανακάνεις, δεν μπορώ να περιγράψω. Και συνέχιζα
1: κάτι. Τι έχει γίνει λοιπόν. Ο παίχτης αυτός έχει χεστεί πάνω του.
0: Όχι, ρε φίλε.
1: Την ώρα του.
0: Είχε διάρρεια, λέμε.
3: Τον είχε πάει σφυρίχτρα, λέμε.
1: Έμα, έμπα. Λοιπόν, και έχει αρχίσει σαν τον Γκάρι Λίνεκερ και τρίβεται παντού κτλ. Και μου λέει τώρα ο Σπανόπουλος στον αέρα, ενώ δεν ξέρει. Πέτρο, τι έχει
0: να ξέρω, δεν είχε φτάσει μυρωδιά
1: επάνω. Μήπως έχουμε θέματα γιατρικά, κάτι έχει. Ο επαγγελματίας αγχώθηκε.
3: Λες και ήταν στη βιοκλινική. Μήπως η χολή τον πόνι.
1: Και του λέω. Μάνο, δεν ξέρω πώς να το πω, αλλά σε γενικές γραμμές έχει αλλάξει χρώμα το σορτσάκι. Λοιπόν, και τον ο Πανόπουλος τελειώνει εκεί τη μετάδοση.
0: Έβαζε το μικρόφωνο ο Πέτρος και έκανε διάφορους ήχους για να καταλάβω ακριβώς το πρόβλημά του.
1: Λοιπόν, και έκανα εγώ, το έκανα, εκτός έρα εγώ, το έκανα.
0: Ήχους όχι
1: Μάνο,
0: από το στόμα,
1: αυτό
0: το σώμα
1: που έπαθε, έκανε και τέτοια. Τελειώνει το ημίχρονο. Ξεκινάει το
0: δεύτερο. Ο σκηνοθέτης να λέει: είσαι καλά! Δεν ακούγεσαι στον αέρα! Κάποιο πρόβλημα έχει με τον ήχο.
3: Κάποιο πρόβλημα έχω με τον Πέτρο.
1: Το έχω το
3: βίντεο. Δεν έχω με τον ήχο.
1: Κάποιος χάλιας ακροατής μας το έσωσε. Λοιπόν, έχω αυτό το βίντεο. Και ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο. Και βγαίνουμε, έχουμε γελάσει.
0: Και πάω να επενθυμίσω εγώ τις ενδεκάδες.
1: Και λέει τις ενδεκάδες. Και φτάνει στο όνομα του Αφρικανού. Και μου λέει: είναι και και για 15 λεπτά ο Σπανόπουλος δεν είναι στον αέρα. Μου λέει από το βάνο ο σκηνοθέτης. Πάρ το πάνω σου.
3: Τι πάνω. Πάνω το πήρε και ο άλλος.
1: Περιέγραψε κάτω. Δεν λέω είμαστε εδώ, ναι. Ο Αφρικανός θα παίξει κανονικά. Πήρε κάτι μόνο
0: με κάτι σορτσάκι.
1: Και είναι ο μόνος που παίζει με μαύρο σορτσάκι. Ο Σπανόπουλος άλλα 10 λεπτά και βγήκε στον αέρα στο 57, στο 58 και λέει.
3: Είχαμε ένα
1: τέτοιο. Πάντα στο 1-1. Και ακούγονταν. Έτσι ακριβώς αυτό. Yeah.
0: Από τότε καθιερώθηκε το κόκκινο κουμπάκι στις μεταδόσεις.
1: Δεν μας ξαναβάλανε ποτέ με τον Μάνο Φανόπουλο να κάνουμε μαζί μετάδοση.
0: Αυτό και με την ψησταριά στην Καλυθέα.
3: Ποτέ.
0: Που το παιχνίδι ήταν πολύ.
3: Δεν σε ξαναβάλανε και τηλεοπτική μετάδοση. Θυμάσαι που κάνανε ούτε ένα
0: άνθρωπο. Όχι, του κάνανε και κάκο στην καρδιά.
3: Και κάνει έτσι το γάμο του Καραγκιόζη.
1: Έχω περιγράψει και με πήραν τηλέφωνο. Δεν με απολύσαν αμέσως.
3: Όχι, αλλά έπρεπε να βγει ο μήνας.
1: Όχι, δεν παίρνει αμέσως. Μου λένε θα κάνει κάτι άλλο. Σουτάρει ο παίχτη. Ήταν στο Εγάλεο. Πίσω στο Εγάλεο έχει ένα σκλαβενίτη. Δεν μπορώ να κάνω διαφήμιση, την κάνω τώρα. Λοιπόν, και έχει ένα σκλαβενίτη. Σουτάρει ο χλωρό και έχει φύγει μπάλα. Πάρε το σκλαβενίτη και φτάσει πίσω το μασούτι. Λοιπόν, και έκανα εγώ. Το σουτ και
3: Έχει μέρη. Ήταν η μέρα 4 η ώρα, ήταν ένα μεσημεριανό.
0: Γιατί το πέσιμο σε πέναλτι που λες ο Σατ τον Δημήτρη Χόρν έπεσε στο.
1: Ναι, ναι.
3: Μα έκανε τα πάντα για να τον απολύσουν. Όπως εγώ είχα το Βάτραχο.
0: Ήξερε ότι ήταν
3: GSA που το πάρκαρα όπου να είναι για να μου το πάρουν για να πάω να πάρω άλλο με τον πατέρα μου. Δεν μου το απέρναν για αστυνομία. Το πάρκαρα στο Σύνταγμα. Στο Σύνταγμα.
0: Με τα κλειδιά πάνω.
3: Βγήκε ο αστυνομικό. Πάρτο, πάρτο γιατί βγάζει καπνό. Πάρτο. Έτσι ακριβώ έκανε και αυτό σου λέει.
0: Τώρα μου θύμισε.
3: Βέβαια σου βγήκε.
0: Τώρα μου θύμισε ένα μάξι που είχε ο Πολυχρονίδης που το έδαινε σε ένα δέντρο με αλυσίδα. Και μια φορά πλημμύρισε η περιοχή στο στούντιο στο Ρέντι και το βρήκαν στη Σαλαμίνα και τον πήραν τηλέφωνο.
1: Ήταν η εποχή που φτιάχναν το ποτάμι για τους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2000.
0: Και έτσι έγραψαν οι Beatles στο γέλο Σαμαρίν.
1: Παίρνω το Τσαμόπουλο. Του λέω εσύ που έχει όλο το ναυτικό ρεπορτάζ. Θα έχουμε πλημμύρες. Μου λέει θα πλημμυρίσει το ποτάμι. Όντω πλημμύρισε το ποτάμι όλο ο
3: Γκινάτσα και Μαστρα.
1: Ο παλιό και φεύγουν τα μάξια. Και παίρνω αλυσίδα. Ο Μινά κάνανε εκπομπή πριν από εμά με τον Γιώργο. Και παίρνω αλυσίδα. Και δένω το. Και του Μορφόπουλου το καντέτ είχα αγοράσει. Του χωρί να δω, το Αντρέα. Και δένω το αυτοκίνητο του Αντρίκου. Και το δένω με αλυσίδα στο δέντρο. Και με κοροϊδεύανε. Περνάει το ποτάμι, παίρνει όλα τα άλλα και το δικό μου εκεί. Πάρτε τα κουφάλια.
0: Το δέντρο όμως δεν ήταν, αυτό ήταν το περίεργο.
3: Ρε, έφυγε μαζί με το δέντρο, λέμε.
1: Παιδιά, ήμουνα, με κοροϊδεύανε όλοι και μετά την άλλη μέρα φέραν όλοι αλυσιδάκια. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά και μετά γυρνάτε.
3: Before it was cool.
1: Αυτό είναι.
0: Αλυσιδάκια, αυτό που φοράει ο Μίτς Μπιουκάναν για τα.
1: Η χειρότερη ιστορία που έχουμε περάσει ραδιοφωνικά, εγώ και ο Φανόπουλος, να το πω αυτό.
0: Είναι πάρα πολλές.
1: Οι χειρότερε είναι πολλές, αλλά η χειρότερη στα αλήθεια είναι που μια φορά ήρθε ένας άνθρωπος ο οποίος είχε προβλήματα υγείας και πυροβόλησε με όπλο έξω από το στούντιο.
3: Ναι, το ξέρω ότι πυροβόλησε. Ήμουν εκεί.
0: Με το τσεκούρι.
3: Πυροβόλησε και είχε και τσεκούρι και μας είχε πετάξει και μία πάνα με σκατά.
0: Και αυγά. Και λέει η τηλεφωνήτρια. Για εσάς είναι και λέμε όχι. Δεν έχουμε παραγγείλει ποτέ άνθρωπο.
3: Δεν έχουμε παραγγείλει ποτέ πάνες με κουράδια.
1: Και μας είπε ο άνθρωπος εκεί, γιατί στο δικαστήριο ο άνθρωπος αποδείχθηκε είχε ψυχολογικά προβλήματα.
0: Περίεργο.
1: Ότι δεν θα ξαναπιάσετε στο στόμα σας τον κύριο Καβούρι. Τι μας έλεγε. Για τον βυθό του μπικίνι.
3: Ναι,
1: αυτό ήταν το πρόβλημά του και επιτέθηκε με όπλο.
3: Ο βυθός του μπικίνι.
0: Όπου ο Πέτρος Πολυχρονίδης.
3: Έχουμε ζήσει διάφορα.
0: Έχει πάει ο Πέτρος Πολυχρονίδης να τον καθησυχάσει. Και εγώ βλέπω το τσεκούρι.
1: Τόσο καλό εγώ.
3: Τίποτα έτσι. Το είχε στο αλυσιδάκι τότε.
1: Δεν έβλεπα καλά. Βγήκα έξω να τον καθησυχάσω και είχε τσεκούρι στο χέρι ο
3: άνθρωπος. Θα σου πω ένα πράγμα. Τον κύριο Καβούρι δεν θα ξανασχοληθεί.
1: Αυτό είπε. Αυτό μας είπε.
0: Ο παίκτης ήταν Μακούκου, Εμπουκού, κάπως έτσι.
1: Εμπακούκου.
0: Εμπακούκου.
3: Αν θα παίξει on demand το σημερινό, με λεφτά, με συνδρομή θα ανέβει.
1: Only fans.
3: Ναι, παιδιά. Only fans. Ο Χοντροθύμιος είναι only fans. Όλη την ώρα.
1: Only fans.
0: Ό,τι fans είναι ο Χοντροθύμιος.
3: Τώρα σε είδα πάλι.
1: Only fans.
3: Λέμε θα ανέβει on demand.
0: Έχεις καταλάβει πόσο μας έχεις αναστατώσει όλοι.
3: Θέλεις άδεια, λέει, θα πάρεις τα τέτοια. Υπέροχο Σταύρος Χοντροθύμιος. Και τότε να μην είναι ένα μεγαθύρι.
0: Φοβερός.
3: Και γι' αυτό φόρεσα λευκά σήμερα για την τότε να μου. Πούμε σαν τον Παφ Ντάντι λίγο πριν συλληφθεί.
0: Παφ Ντάντι ή Παφ Ντίντι, τώρα σε τι φάση είναι.
1: Τώρα είναι φυλακή.
3: Τώρα είναι για προβλησμό. Έχουμε διάλειμμα, μου κάνουν κάτι νοήματα.
1: Πολύ ωραία, 20 λεπτά το διάλειμμα.
3: 20 λεπτά διάλειμμα.
1: Μήπως να φεύγουμε να έρθουν οι επόμενοι. Γιατί νομίζω ότι καταχραστήκαμε τον χρόνο σας.
0: Έτσι νομίζω και
1: εγώ. Θέλω να ευχαριστήσω τους πάντες. Εγώ συνολικά στο Sport FM έχω εργαστεί 14 χρόνια. Θέλω να ευχαριστήσω τους πάντες γιατί για μένα ήταν. Τώρα πάω στα σοβαρά.
3: Έμαθα
1: από εδώ, όχι αλήθεια σου λέω. Ακόμα και αυτό που μπορεί να βλέπει άλλο στην τηλεόραση τώρα, εγώ το έχω μάθει από το ραδιόφωνο. Εγώ στο ραδιόφωνο έμαθα να είμαι αυτός που είμαι στην τηλεόραση. Χάρη σε αυτό εδώ το χαμένο αγόρι που έχω δίπλα μου και χάρη στους συνεργάτες μου που και στο σταθμό που με άφηνε να εκφράζομαι ελεύθερα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι εδώ μπορείς να εκφραστείς ελεύθερα ακόμα και σήμερα.
0: Και κάτι παραπάνω από ελεύθερα.
3: Ναι, ειδικά σήμερα που εσύ δεν λογοδοτείς και θα απολυθούμε εμείς. Μπορείς να πεις ό,τι κουστάρεις. Δεν είσαι στον πιστόλι.
1: Εσύ βλέπετε ακόμα εδώ,
3: εγώ είπες κάτι και εγώ είπα. Η ώρα είναι 12.
0: Ο Μπάμπης τι κάνει και ξεβρακώνεται.
1: Όχι, μην προκαλείς, Μπάμπη. Προκαλείς.
0: Μωράκι μου.
1: Προκαλείς.
0: Πω ένα μπεργκαμάσκο.
1: Πρέπει να κλείσουμε γιατί πρέπει να. Δεν έχουμε αγκαλιάσει τον Μπάμπη ακόμα. Δεν έχουμε προλαβαίνουμε.
3: Πρέπει να τρέξετε. Θα φορέσει.
0: Sport FM, χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά σε σένα.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
9: Τι?
8: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
9: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
7: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή. Στον leader της εκπαίδευσης.
11: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
10: Και τώρα ακμή.
11: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
13: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
14: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
12: άλλαξε το.
14: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
15: Αγάπη μου, πώς θες την πριζόλα σου? Rare, medium rare ή well done?
16: Medium rare.
15: Αμέσως, μωρό μου.
17: Το αυτοκίνητό σου δεν είναι φούρνος. Φρόντισε το air condition του στην AutoFit. Εποφελήσου από τη μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για ένα πλήρες σέρβις στον κλιματισμό του οχήματός σου με τιμές που ξεκινούν από 50 ευρώ. Γιατί το εξειδικευμένο προσωπικό της AutoFit διαθέτει όλη την τεχνογνωσία και τον εξοπλισμό ώστε να είσαι cool όλο το καλοκαίρι. AutoFit, η σίγουρη λύση στην επισκευή και συντήρηση του αυτοκίνητου σου.
18: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Άκτορ τα δίνουν όλα για να πάρουν προβάδισμα στη μάχη του τίτλου και ο Big Win Sport FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Απόψε στις 9 τα φώτα πέφτουν στο ΣΕΦ, όπου οι ερυθρόλευκοι του Γιώργου Μπαρτζόκα φιλοξενούν τους πράσινους του Εργίνα Ταμάν, με τους αιώνιους να έχουν τον ίδιο στόχο. Η νίκη που θα τους φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Απολαύστε το απόλυτο μπασκετικό ντέρμπι σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη και μείνετε συντονισμένοι για σχόλια και αναλύσεις μετά τη λήξη του αγώνα, μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ απόψε στις 9. Στον Big Win Sport FM 94,6.
6: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
19: Το Bet Builder της Bet365 σας δίνει τη δυνατότητα να φτιάξετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές και στοιχηματικές επιλογές, όπως ένας παίκτης σας να σκοράρει ή να δώσει assist καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Ακόμη όμως και αν ο παίκτης σας αντικατασταθεί, κανένα πρόβλημα. Το στοίχημά σας συνεχίζεται με το Sub Plus, ενώ με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η Winsport FM 94,6.

0: με μουσικό σήμα για μεγάλα παιδιά. Διότι τέτοια έχω στην παρέα και έχω στην παρέα παιδιά που όπως θα έλεγαν και στην Μπαρτσελώνα, εμείς από τις δικές μας ακαδημίες, τις ακαδημίες της Λαμασία, βγάλαμε το Μέση. Εμείς από τις δικές μας ακαδημίες, τις ακαδημίες του Big Win Sport FM, βγάλαμε ανθρώπους της UEFA, τι νούμερο ένα Anchor Woman και όχι μόνο της Ελλάδας.
1: Είσαι στους ανθρώπους UEFA, εδώ υπάρχει
0: σειρά. Πάω με σειρά.
2: Ξεκινάμε θεσμικά.
0: Θεσμικά, ναι. Η UEFA είναι θεσμός.
1: Κατάλαβες. Η UEFA σε μάρανε.
0: Ναι. Και κάναμε έναν γεννημένο στάρ, ακόμα πιο στάρ. Τον Αντώνη Καρπεντόπουλο.
3: Νόμιζα ποιος ήρθε.
2: Και μας υποδέχεται με μουσική για ζούγκλα.
0: Σωστά. Είναι σήμερα εκπομπής.
2: Για παιδιά και για λιοντάρια.
0: Γεια σου, Σία.
2: Γεια σας. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Χρόνια χρυσά. Τι ωραία, τη συγκίνηση, τη χαρά. Νιώθω σαν να πραγματικά έχω κάνει rewind τρελό αυτή τη στιγμή.
4: Πάρα πολύ
2: και
4: μεγάλο.
2: Νιώθω ότι είμαστε εκεί όπως ήμασταν. Δηλαδή, ρωτάω τον ένα μετά τον άλλον, εσύ είσαι ακόμα εδώ. Όχι, εγώ είμαι στην UEFA. Εσύ είσαι ακόμα εκεί. Όχι, εγώ είμαι στο τάδε. Κοσμάρα.
4: Για μας.
3: Θα πεις ειδήσεις.
4: Πολλά. Εμείς έτσι την ακούσαμε.
2: Το ξέρεις, Αντώνη, ότι την πρώτη μεγάλη πρόκληση σε έκτακτο στη ζωή μου την έχω ζήσει στο Sport FM Σαββατοκύριακο, Σάββατο 26 Δεκεμβρίου. Του 2004. Τσουνάμι στην Ινδονησία.
4: Ναι. Wow.
2: Και είμαι μόνη μου. 10 νεκροί, 20, 50, 100, 1000, 2000. Πάμε, παιδιά. Κάτω, θέλω ένα backup.
3: Λοιπόν, εγώ θέλω να σας πω σε ένα λεπτό.
0: Ναι.
3: Τι είναι ο Sport FM.
0: Σε ένα λεπτό.
4: Σε ένα λεπτό.
0: Σε ένα λεπτό.
3: Λοιπόν, χορηγός αυτής της εκπομπής είναι η Bet365. Τι γελάτε, ρε. Αν δεν υπήρχαν αυτοί, να σας πω ότι πάρτι θα κάναμε.
0: Σωστά.
3: Μαζί μας και η Nova, έτσι.
0: Ναι.
3: Και αν θέλετε ταχύτητες της τάξης των 300 Mbps και για απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα, υπάρχει στη διάθεση στο Nova 5G Home Internet. Το πρόγραμμα 5G Home Internet που παρέχει αυτού του τύπου τις δυνατότητες διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό, χάρτης ταχύτητων και πληροφορίες στο nova.gr. Το ένα αυτό. Το δεύτερο, πριν έρθω εδώ, πήγα στο σταθμό εγώ. Όπως συνήθεια το πρωί. Έφτασε στο σκάι και
0: έκανα
3: στροφή
0: γης
3: άπισο. Αυτό
0: αυτό είναι το Sport
1: FM. Εδώ άλλος αντί για την Βουδαπέστη, τον τελικό της Αμερικής και Βουκουρέστη. Τώρα εσύ
3: πήγες. Καλά, εντάξει.
1: Εσύ είσαι ένας τώρα χιλιόμετρο. Δεν τα συζητάμε καθόλου.
0: Λοιπόν, για όσους δεν το γνωρίζουν λοιπόν, η Σία ξεκίνησε τη δημοσιογραφική της καριέρα το 2004.
2: Κοίτα, δούλευα πολύ νωρίτερα στη Θεσσαλονίκη, επιστρέφοντας όμως στην Αθήνα μετά και το Λονδίνο και μετά τις σπουδές μου, αναζητούσα δουλειά. Και τότε μου προσφέρθηκε δουλειά στον Sport FM Σαββατοκύριακα, να λέω τα πολιτικά, όπως τα λέγαμε τότε, δελτία ειδήσεων. Δούλευα λοιπόν καθημερινές στην ΕΡΤ, μετά όταν άνοιξε και η Sport Day αργότερα, μετά τη Sport Time, μπήκα και στην ομάδα της Sport Day, δούλευα τα απογεύματα και τα Σαββατοκύριακα ήμουν στον Sport FM. Γνώρισα πολύ όμορφους ανθρώπους και πολύ σημαντικούς ανθρώπους. Έμαθα πάρα πολλά πράγματα. Θυμάμαι τον Γιάννη Διακογιάννη να περιφέρεται τότε τα Σαββατοκύριακα, κάνει μια μουσική εκπομπή, αν θυμάστε, στο Sport FM.
1: Που έκανε τη μετατροπή των δίσκων που τους κουβαλούσε για να κάνει...
2: Ναι, και έπαιζε γαλλική μουσική.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Και θυμάμαι να συζητάω μαζί του και να μου λέει ότι έμαθα για πολιτική, το έμαθα μέσα από τον αθλητισμό. Ο Γιάννης Διακογιάννης ήταν ένας άνθρωπος, αν θυμάστε, που είχε ξεκινήσει από το πολιτικό ρεπορτάζ. Βεβαίως. Και είχε μεταπηδήσει στο αθλητικό ρεπορτάζ.
0: Σωστά.
2: Αλλά πάντα θυμάμαι αυτή του τη φράση και έχει πάρα πολύ δίκιο, διότι ο αθλητισμός είναι πολιτική και σίγουρα βγάζεις, μαθαίνεις πολλά πράγματα για την πολιτική, για την ιστορία των χωρών, για το πολιτικό υπόβαθρο κάθε χώρας, για τις καταστάσεις, για όσα συμβαίνουν στον κόσμο μέσα από τον αθλητισμό.
3: Και είχαμε, εσείς θα το θυμόσαστε, και την Οντέτ έναν καιρό.
1: Βεβαίως.
2: Σωστά.
3: Την κόρη.
2: Ναι.
3: Πάμε, μας ακούει, μπορεί να περάσει μια βόλτα.
0: Σωστά. Και εγώ.
3: Την Οντέτ πολύ θα ήθελα.
1: Και είχαμε και το συγχωρεμένο του Φίλιππα Συρίγο να περιμένει να τελειώσει από το στούντιο ο Γιάννης Διακογιάννης για να μπει εκείνος και να λέει πότε θα τελειώσει αυτά τα μπουζούκια.
0: Και ο άνθρωπος. Άκου τι έπαιζε, άκου τι έπαιζε. Άκου.

0: Πολύ ωραίο ήταν, γιατί ήταν πολύ αυθόρμητη η αναφορά στον Γιάννη Διακογιάννη και έπρεπε να γίνει.
1: Ότι ήταν σπουδαίες προσωπικότητες, φτασμένοι άνθρωποι και δίπλα εμείς, κάτι πιτσιρίκια, με τους μεν να σέβονται τους δε και καλά εμείς να σεβόμαστε εκείνους. Εκείνοι που σέβονταν εμάς και μας άνοιγαν την αγκαλιά τους και μας μοιράζονταν τις εμπειρίες τους.
2: Σία, θα σου πω μια τεράστια.
1: Σπουδαίο, ήταν θησαυρό.
2: Σε αυτό που λες, πολλά, ίσως είναι η ωραιότερη στιγμή μου στο Sport FM, είναι μετάδοση κλήρωσης τελικής φάσης Μουντιάλ, νομίζω του Μουντιάλ του 6. Και είναι από τις μεγαλύτερες στιγμές μου στη δημοσιογραφία. Μεγαλύτερη τιμή, λυπάμαι που δεν υπάρχει μια φωτογραφία. Και κάνω στο στούντιο της Sport FM τη μετάδοση της κλήρωσης με Χρήστο Τυρακόπουλο και Γιάννη Διακογιάννη. Και αισθάνομαι θεός. Αισθάνομαι ένας μικρός θεός. Έχω κατακτήσει πια UEFA εκείνη τη στιγμή. Ήταν η μεγάλη μου στιγμή. Και αντιλαμβάνομαι στα 5 λεπτά ότι εγώ έχω φέρει, ξέρεις, ένα πάκο σημειώσεις για όλες τις χώρες, για να μην ξεφτυλιστώ πρωτεύουσες χώρες που κληρώνουν Αφρικές, Ασίες, που δεν ξέρω εγώ πού είναι. Και είναι ένας Γιάννης Διακογιάννης και μου κάνει τεστ και κουίζ στον αέρα χωρίς να έχει μπροστά του ούτε ένα χαρτί. Ούτε ένα χαρτί. Και εγώ με ένα τόμο, το οποίο από ένα σημείο και μετά πέφτανε τα χαρτιά κάτω, μιλάμε, είχα γίνει ρεζίλη. Είχα υδρώσει.
1: Δηλαδή, αν έχει περάσει αυτό στη ζωή σου, μετά πα και όχι.
0: Φορά, δηλαδή θα πας στο Άκρο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, θα μεταδίδεις τίποτα πρωινά μαζί με Γιάννη Διακογιάννη. Λέω, δεν είστε καλά, ξεφτυλιστώ. Δηλαδή, ή πρέπει να διαβάζω, λέω, τρεις μήνες τα πάντα, ή πρέπει να πεθάνω εκείνες τις μέρες για να μην ξεφτυλιστώ.
2: Εγώ για δύο ώρες σου μιλάω για ξεφτυλίστηκα.
1: Να σας πω να γελάστε. Το λέω στον Χρήστο ακόμη και τώρα και το θυμάται και γελάει. Εγώ ήμουν. Περνάει η λέξη κολόφαρδη στο ραδιόφωνο.
2: Ναι, ναι, ναι. Ειδικά σε αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Τρομερά κολόφαρδη. Δηλαδή, καθόμαστε εκεί και μου λέγε, τι πιστεύεις θα έρθει, ξέρω εγώ, το Real Barcelona. Του λέω, πιστεύω θα κερδίσει η Real με ένα γκολ διαφορά. Τσούπ, ερχότανε. Ερχότανε μετά, ξέρω εγώ, που έλεγε, τι πιστεύεις για το Betis, ξέρω εγώ, αθλέτικο.
2: Του
1: λέω, αθλέτικο διπλό κτλ. Και είχαμε φτάσει στο σημείο τα Σαββατοκύριακα να έρχεται ο Χρήστος ο Τυρακόπουλος να ρωτάει την πανάσχετη και πανάσημη Σία τι να παίξει. Δηλαδή, μιλάμε τρομερό.
0: Πάντως ήταν όλα αυτά τα χρόνια ως προεφέμινη και ανθρώπινες στιγμές. Η Σία δεν θα το θυμάται όπως το θυμάμαι εγώ από τη δική μου οπτική. Η Σία θα το θυμάται από τη δική της οπτική. Ήταν οι μέρες που θα πήγαινε, δούλευε σε εμάς, δούλευε και σε Sport Day. Έγραφε τις πολιτικές ειδήσεις αλλά και media κάποιο διάστημα.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Και έρχεται η ώρα να πάω να κάνει το δοκιμαστικό για το Sky. Οπότε η Σία είναι αρκετά αγχωμένη και εγώ κάνω μια προσπάθεια, μια απόπειρα, ας πούμε, να τη ρίξω το άγχος. Οπότε έρχεται και μου λέει, δεν σε βλέπω καλά. Λέω, άσε με, είμαι σκασμένος. Μου λέει, γιατί τι συμβαίνει. Της λέω, πρέπει να βρω άνθρωπος, λέω, για τα δελτία ειδήσεων, τα πολιτικά σου προεχόμενα του Σαββατοκύριακο και τα media. Με κοιτάει, της λέει, σε πάω στο Skype, παιδί μου.
2: Τις θυμάμαι εκείνες τις μέρες. Τις θυμάμαι και ήταν οι κουβέντες.
0: Ναι, πολύ είχαν
2: με μεταγραφές εφημερίδων και την μέρα που ναι, η Σία πήγαινε. Εγώ ναι, είχα άλλα διλήμματα. Ναι. Είναι ωραία. Πολύ πρόσφατα δεν έχουν περάσει πολύ καιρό.
1: Άλλοι άνθρωποι, παιδιά, ήμασταν διαφορετικοί, ήμασταν μικροί. Άλλοι είχαν μαλλιά και δεν έχουν.
0: Βάιε!
1: Άλλοι ήταν λεπτοί και πάχυναν.
2: Μιχάλη, Ανδρέα!
1: Παιδιά γεννήθηκαν, μεγάλωσαν και ακούνε σήμερα Sport FM. Ο γιος μου το πρωί που γίνεται στο σχολείο ακούει Sport FM. Και τρελάθηκε σήμερα που του λέω. Τρελάθηκε, μου είχε δώσει ένα.
0: Επιτέλους καταξιώνεστε, μαμά!
2: Άντε να κάνεις κάτι καλό! Άντε να κάνεις κάτι καλό!
1: Μου είχε δώσει ένα μικρό μπλοκάκι Σνούπι. Να σας το αφήσω εδώ πέρα. Όποιος ποδοσφαιριστής περνάει να του βάζει υπογραφή, αλλά έμαθα δεν θα έχετε.
0: Όχι, είπαμε να είμαστε εμείς. Εμείς.
1: Και με έναν Ντέμι βολεύομαι πάντως.
0: Θα λοιπόν, ο Ντέμις είναι αρθή.
2: Επειδή του αρέσουν οι ιστορίες αυτές του Καρπετόπουλου, θα σου πω το Αντωνή, τον τρόπο με τον οποίο με πρότεινε και με έφερε στο Sport FM ο Τσόχος. Μιλάμε για μεταγραφή, προσέγγιση, όπου του άλλου του σπάς τον τζαμπουκά εντελώς, έτσι με την πρώτη. Mm-hmm. Με παίρνει, μου λέει, είναι με αυτό εκπομπή, σε ενδιαφέρει. 10-12, 10-12. Ναι, 10-12. Ναι. Βέβαια μου λέει, δεν είσαι η πρώτη επιλογή. Η πρώτη μου επιλογή είναι ο Νίκος Ονόμπλιας. Αλλά αν δεν κάτσει, έλα από τον πάγκο. Δηλαδή πες με εσύ ποιος θα ερχόταν έτσι ταπεινά από τον πάγκο όταν του είπε όχι ο Νίκος Ονόμπλιας. Καλή του ώρα εκεί που είναι. Εντελώς. Αλλά ήταν ναι, τα ωραίότερα χρόνια της ζωής μου.
0: Εγώ πήγαινα σαν τον Πανούτσο, τα είχα γεμίσει.
2: Ναι, εντάξει.
3: Αυτό είναι μια σταθερή διάκριση.
2: Ο Μιχάλης 10 με 10 και εμείς
3: υπάρχουν. Παραγωγού. Είναι πριν αρχίσει. Γιατί πρέπει να σε όλε τι εκπομπέ.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Δεν υπάρχει.
2: Αφού όταν τελειώναμε, εγώ είχα κάνα τεταρτάκι να μιλήσω μέχρι να ξεκινήσει η εκπομπή του Καρπετόπουλου. Τον Πανούτσι δεν τον είχα δει ποτέ στο Πορεφέ. Δεν θυμάμαι να τον έχω δει γιατί μετά έφευγα. Εγώ πάω να πάω στον κόλ.
3: Καλά, εγώ. Σε αυτό έχω πάθει ένα χειρότερο. Είχαμε ένα διάστημα τον Αθερίδη και τον Μάκη τον Προβατά.
2: Σωστά, το θυμάμαι.
3: Που κάναν πριν από εμάς.
2: Ναι, ναι.
3: Το θυμάσαι.
2: Το θυμάμαι, βέβαια.
3: Αυτοί όμως κάναν από το σπίτι του Αθερίδη. Δηλαδή πήγαινε ο Κοραής που τον είδα εδώ τώρα, ο ηχολήπτης, και έβγαινε εκπομπή από εκεί σαν να είναι το συνεργείο εξωτερικών μεταδόσεων. Εγώ νόμιζα ότι ήταν εκεί πριν από εμάς. Αργούσα κι εγώ λίγο τότε. Πήγαινα ξέρω 12 και 10. Έλεγα, ήθελα να πάρω κάτι εισιτήρια εγώ τον Αθερίδη, δεν εδώ. Τι θα τον πετύχω μια μέρα, εσύ. Λοιπόν. Δεν τσέφτηκα ποτέ. Γιατί άνθρωποι είναι από το σπίτι, ας πούμε. Λοιπόν, μία μέρα λέω από 12 παρατέταρτο. Πηγαίνω να το βρίσκω άδειο. Λέω, κοίτα γκίνια ρεπό.
2: Σήμερα έχουν ρεπό.
1: Εγώ να πω ότι ήρθα στο Sport FM του 2004.
4: Δεν πήρε χαμπάρι.
1: Όπα, μπάμπης.
4: Για ένα χρόνο ο Αθερίδης ήταν στο στούντιο.
3: Μετά.
2: Τη δεύτερη χρονιά.
3: Κατά τη δεύτερη χρονιά ερχόταν.
1: Θέλω να θυμηθώ τα κορίτσια που σκίζαν τις μπλούζες τους για το χελάκι το 2004.
2: Ακριβώς.
1: Εγώ ήρθα το 2004, ακριβώς μετά το Euro. Το να είμαι κοντά στο χελάκι ήταν περίπου σαν να είμαι κοντά στο Θεό.
2: Έπαιρνε στα κλαμπ και έπαιζε μόνο χελάκι.
1: Απίστευτα, απίστευτα. Εποχές, πραγματικά.
2: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι κάνοντας εκπομπή στο Sport FM, με έχουν πάρει τηλέφωνο να μου πούν φύγει αμέσως. Μου το είπε ο Μπάμπης, φεύγει ο μπαμπάς σου. Με έχουν πάρει τηλέφωνο κάνοντας εκπομπή στο Sport FM να μου πει η Ευγενία, είμαι έγκυος. Με παίρνει τώρα τηλέφωνο η κόρη μου να μου πει πως έγραψες Πανελληνή. Συνεχίστε μόλις σας για 5 λεπτά.
1: Είναι και πολλά τα χρόνια, έτσι είναι.
2: Είναι πραγματικά πολλά τα χρόνια.
1: Θέλω να αναφερθώ και σε δύο ακόμη πρόσωπα. Θέλω να αναφερθώ στο Γιώργο του Δήμα, ο οποίος ήταν ο άνθρωπος ο οποίος κρατούσε όρθιο διοικητικά το σταθμό και μετέπειτα την εφημερίδα.
2: Ναι, και ζωντανό.
1: Και ζωντανό και, ζωντανό και λειτουργικό, διότι όρθιο, όλοι εμείς είμαστε λίγο χαϊβάνια, έτσι,
3: όχι
1: να
3: μόνο,
1: το πούμε εκείνη την
3: μόνο,
1: εποχή.
2: Δηλαδή, με κάποιες αναλύσεις μακροπρόθεσμες και πώς πάει το που σε έβαζε, ξέρεις, σε ένα πεδίο που ούτε καν το είχε σκεφτεί. Πιτσιρικάδες τώρα εμείς και αυτά, τι γίνεται αυτό.
1: Σε κρατούσε σε τροχιά.
2: Ναι.
1: Κοίταξε, σε τροχιά ευημερία, σε τροχιά λογική.
3: Φρικτά ματεριαλιστής. Το πιο σημαντικό ήταν ότι ο σταθμός δεν έκλεισε. Γιατί ο σταθμός πέρασε μια οικονομική κρισάρα κάποια στιγμή και έμεινε πάρα πολύ λόγω του Δήμα ζωντανός, ο οποίος είχε και μια καταφερτζίδικη ικανότητα. Δηλαδή, παιδιά, συνεχίζουμε ό,τι και να γίνει, το σκόπελο να τον περάσουμε, και έτσι και έγινε.
1: Έτσι είναι.
3: Των πραγμάτων, ας πούμε, δικαιώθηκε. Πολύ, πολύ βασικό.
1: Μάνατζερ.
3: Βέβαια.
1: Και πολύ θέλω να αναφερθώ και στον Αντώνη τον Μπόκτορ, γιατί για μένα ήταν από τα άτομα που πραγματικά με βοήθησαν να μάθω ραδιόφωνο. Τον χάσαμε τον Αντώνη όταν εγώ πήγα στον Sky.
2: Πολύ νωρίς,
1: όπου είχε έρθει στον Sky, ήταν από τα άτομα που είχαν στήσει το σταθμό και ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή τότε για όλους μας. Θυμάμαι τη νέα οικογένεια του Sky να σμίγει με την προηγούμενη οικογένεια του Sport FM για να αποχαιρετήσουμε τον Αντώνη, και πραγματικά είναι από τις μορφές που θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά εκείνη την περίοδο.
2: Για μένα, επειδή έτσι το ανέφερες, πέραν τον Αντώνη τον Μπόκτορ, αυτό που πραγματικά αισθάνομαι από μέσα μου την ανάγκη να το πω, είναι ότι όλα τα παιδιά, όλοι οι χολήπτες, σε μένα που, εν πάση περιπτώσει, όταν μπήκα στο στούντιο του Sport FM για να κάνω εκπομπή, ήταν μετά από ένα πολύ μικρό διάστημα στον Αντένα, όταν ήμουν πολύ μικρός, ήταν η πρώτη φορά που ήμουν παραγωγός σε εκπομπή. Και επειδή τύχαινε καμιά φορά να ξεκινάω την εκπομπή μόνος μου, χωρίς να έχω τον έμπειρο δίπλα μου, τον πιο έμπειρο ραδιοφωνικά, Μιχάλη Τσόχο, γιατί πάρκαρε πάντα από τις 10 μέχρι τις 10.30. Είχε μια διαδικασία δύσκολη.
1: Γενικώς με τη συνέπεια υπήρχε ένα ζήτημα. Μόνο εγώ ήμουν
2: ασυνήθιστος.
1: Έπεφτε το σύνολο. Έπρεπε να πω το σημείο. Αλλιώς δεν υπήρχε.
2: Εγώ σε όλους τους ηχολήπτες του Sport FM οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί πραγματικά αισθανόμουν ότι δεν ήμουν μόνος με το στούντιο, δηλαδή, και αν λιποθυμούσα από το άγχος μου. Ηχολήπτες του Sport FM οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί πραγματικά αισθανόμουν ότι δεν ήμουν μόνος με το στούντιο, δηλαδή, και αν λιποθυμούσα από το άγχος μου, κάποιος

0: άνθρωπος.
1: Και ένα τέρας θέλησης ο Χριστός σε πολλά πράγματα. Ας πούμε, εγώ έχω μια εικόνα του Χρήστου έξω από το Old Trafford. Ο Χρήστος είχε μια δυσκολία στην κίνηση. Να διασχίζει αυτό το πράγμα εκεί, γιατί πάρκασε πάρα πολύ μακριά για να φτάσει στο γήπεδο. Σαν να δίνει μαραθωνοδρόμος, ας πούμε. Τέρας πραγματικό, πέρα όλων των άλλων τα οποία ξέρουμε. Και το Γιώργο τον Κοτρότσο δεν θέλω να ξεχνάμε ποτέ, ειδικά στα γενέθλια, ο οποίος ήταν και αυτός χολύπτης μορφάρα. Και ο Κοτρούτσος, λοιπόν, ο Κοτρούτσος ήταν, ας πούμε, ήταν η εξής περίπτωση. Μπορεί να είχαν πέσει δίδυμοι πύργοι, έτσι, το προηγούμενο βράδυ. Πήγαινε στο πρωί στον Κοτρούτσο και σου λέγε, τι γίνεται, λες καλά Γιώργο. Η ΑΕΚ δεν πρέπει να πάρει ένα δεξιμπάκι. Δηλαδή είχε διαλυθεί το σύμπαν. Καταλάβες, έξω. Δηλαδή δεν ξέρω τι συνέβαινε. Και ξεκίνησε η ΑΕΚ. Άρα όμως αυτό δεν νομίζεις. Δηλαδή, κάθε μέρα ήταν δηλαδή. Αυτό το πράγμα δηλαδή δεν μπορεί να φανταστείς πόσο μου έχει λείψει διαχρονικά. Δηλαδή ήταν σαν να πηγαίνεις το πρωί και να μην ξεχνάς ποτέ ότι ο βασικός οτιδήποτε σημαίνει στον κόσμο, ο βασικός προβληματισμός αν είναι ο Κοτρούτσος στην κονσόλα είναι αν η ΑΕΚ πρέπει να πάρει ένα δεξιμπάκ, αν η ΑΕΚ. Στο μπάσκετ είναι καλή, ήταν μορφάρα, φοβερή.
0: Για να είναι καλά. Νίκος Κατσαρός.
2: Νίκος Κατσαρός θα έρθει.
0: Από τους αγαπημένους που τους έβαζα κάτω και μου έλεγαν ιστορίες. Ναι. Δηλαδή αυτό. Εμένα με θυμάμαι εκείνη την εποχή, ήμουν 24 χρονών έτσι. Να ξεζουμίζω τους ανθρώπους να μου λένε ιστορίες.
2: Ναι.
3: Εγώ κυρίως το έκανα αυτό με τον Γιάννη Διακογιάννη. Ήταν απόλαυση, πραγματική απόλαυση.
1: Κοίτα, επειδή είναι ησία εδώ πέρα, πρέπει να πω και κάτι άλλο. Ότι παραδόξως, γιατί πρόκειται περί παράδοξου, έχει και γυναίκες στο Sport FM που έχουν δουλέψει. Δηλαδή, όλοι νομίζουν ότι δεν υπάρχει καμία γυναίκα στο Sport FM.
3: Σημαντικές.
1: Και έχει πολλά κορίτσια τα οποία ήταν, ας πούμε, πολύ σημαντικά.
3: Σημαντικές,
1: και
3: βέβαια,
1: στα μικρόφωνα.
3: Ναι.
1: Και πάρα πολλά κορίτσια στην παραγωγή που ήταν.
3: Δηλαδή, στο τρέξιμο.
1: Κάνανε δουλειά στο τρέξιμο.
3: Ναι.
1: Δηλαδή, η Βίκη Σιώρη, φίλη μας.
3: Η Βίκη Σιώρη, εγώ την είχα παραγωγό στον Sport FM, ειδικά μετά στο Euro όταν κάναμε. Και ήταν, δεν ξέρω αν είχε κάνει τελειώσει σχολείο όταν ήταν
2: πάρα πολλά παιδιά. Η Έλενα Παπαδοπούλου τώρα που λες.
3: Παιδιά, είχε έρθει ένας άνθρωπος που μοιάζει, είναι φτιστός ο Αντώνης ο Πανούτσος.
1: Η Περσία.
3: Είναι ίδιος ο Αντώνης.
2: Ναι, βέβαια, η Έλενα Περσία.
3: Μοιάζει πολύ.
1: Για τις τωρινές τομές, Πανούτσου, Πανούτσου.
2: Ηρώ, που τώρα είναι.
1: Ηρώ, που είναι στην ΕΠΟ Ηρώ Κοφού.
0: Να ρωτήσω κάτι εγώ. Εγώ δεν κάλυπτα το αθλητικό ρεπορτάζ. Ήμουν παρατηρητής, έτσι, γύρω από όλους σας που το κάνατε. Να ρωτήσω πώς έχει αλλάξει αυτό το ρεπορτάζ.
3: Α, πολύ. Δραματικά. Για μένα δραματικά.
2: Ναι.
3: Πολύ.
2: Ναι. Να πει ο κύριος που δεν το κάνει.
3: Να, που δεν το κάνω. Εντάξει. Είναι, καταρχήν, υπάρχει μια πολύ μεγάλη, για να μην τα λέμε και όλα μαύρα και να μην κάνουμε κριτική, και, γιατί με εκνευρίζει πάντα πολύ αυτό που εμείς τα χρόνια μας ήταν όλα καταπληκτικά και τώρα είναι χάλια. Και οι παλιοί ποδοσφαιριστές ήταν εμείς, παίζαμε φοβερό ποδόσφαιρο και τώρα το ποδόσφαιρο δεν βλέπετε και όλα τα σχετικά. Είναι πολύ πιο δύσκολες οι απαιτήσεις σε σχέση. Θυμούμενος τον εαυτό μου ως ρεπόρτερ στο Sport FM, ρεπόρτερ ΑΕΚ στα τέλη της δεκαετίας του 90, που άντε να βγαίναμε μια φορά το απόγευμα να μαζεύαμε όλο το ρεπορτάζ και να λέγαμε τι έχει το ρεπορτάζ της ημέρας, σε σχέση με τώρα που είναι η ταχύτητα για ένα ρεπόρτερ είναι εξοντοτική, γιατί δεν μπορεί να αφήσεις το οτιδήποτε βγαίνει από το μεγαλύτερο fake news μέχρι την μεγαλύτερη αλήθεια. Και δεν μπορεί να αφήσεις το ρεπόρτερ σε χλωρό. Δηλαδή, εμείς τότε μπορεί να ήμασταν οι ρεπόρτερ που θα ήμασταν σε φουλ δράση από τις 5 που λέει ο λόγος μέχρι τις 9, αν εξαιρέσει εφημερίδες μετά αργότερα που μπλέξαμε και όλα τα. Μιλάω σαν ρεπόρτερ. Ο σημερινός ρεπόρτερ, είτε μιλάμε για ποδόσφαιρο, είτε μιλάμε για μπάσκετ, πρέπει να είναι στην τζίτα όλο το 24ωρο. Δεν έχει τώρα, δεν μπορεί να με βρει.
1: Εσύ έχεις κάνει ρεπορτάζ πριν να κάνεις παραγωγή.
3: Ναι. Πριν. Και μάλιστα σε μια προωθημένη έννοια marketing, ξεκίνησα να δίνω ρεπορτάζ ΑΕΚ για να έχω τη δυνατότητα να διαφημίζει τη εφημερίδα που βγάζαμε τότε κάθε Σάββατο Ένωσή τη από το Sport FM. Το οποίο ήταν, άμα δεν διαφημιζόσουν το Sport FM αθλητικό έντυπο, δεν έχει καμιά τύχη. Οπότε έδινα ό,τι μπορούσα ο καημένο για να έχω τι προσβάσει στη διαφήμιση ενός εντύπου εβδομαδιαίου, ας πούμε, που έβγαινε τότε. Και αυτό καταπληκτικό, και μετά είχα την, ήρθα από τον πάγκο, από τον Μιχάλη.
1: Η ιστορία Reporter Sport FM ξεκινάει, αν θυμάμαι καλά, το 2002. Δηλαδή
3: σε
1: μέχρι
3: τέτοια,
1: τότε,
3: σε τέτοια, ναι.
1: Ο σταθμός δεν έχει.
3: Όχι, ένα απόγευμα έβγαινα εγώ. Όχι, δηλαδή ένα απογευματάκι έβγαινα και έλεγα.
1: Όταν κάποιο.
3: Το απόγευμα στο μαγκαζίνο. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Και τώρα πλέον έχει αναγκαστικά παραγίνει, γιατί είναι η ταχύτητα τη παραγωγή. Δηλαδή, ανά πάσα στιγμή παίζει μία είδηση, παίζει ένα θέμα, παίζει μία. Δεν μπορεί να τα αφήσει.
0: Ότι ο Sport FM έχτισε, έχει δίκιο ο Αντώνης, αυτό που λέμε ρεπόρτερ. Βέβαια. Και ανάλογα με το τι ομάδα ήσουν, παραμένει αυτό σε σημαντικό βαθμό, κρεμώσουν από τα χείλη του εκάστοτε. Εγώ θυμάμαι να στριμώγνω, τάσω

0: Κολογιάννη. Για πανάδα. Έλα λέγε, έλα λέγε, πάμε.
1: Ναι, ναι, αλήθεια είναι, αλήθεια είναι. Συμβαίνει ακόμα και τώρα, όπως συμβαίνει και με τους ακροατές αυτή τη συνήθεια. Δηλαδή, μην τους χαλάσεις το 1 και 20 Νικολακόπουλος ή το 1 παρα 10 τώρα Αθανασίου μέχρι πρόσφατα.
2: Σταυρό!
1: Ή το 2 παρα 10.
2: Αντώνης Πανούτσος, μην περιμένει, γιατί εγώ ούτως ή άλλως θα πρέπει να σηκωθώ και θα ξανάρθω.
1: Ναι, ναι, έχει κόλ με την UEFA.
2: Έχουμε ένα κόλ γιατί έχουμε θέματα. Θα ξανάρθω, εδώ θα μείνω. Δεν φεύγω, δεν φεύγω. Απλώς δώστε μου ένα ταρτάκι.
3: Ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει είναι, τώρα είναι πάρα πολλά, δηλαδή δεν.
1: Είναι τόσα πολλά που πρέπει να ευχαριστήσουμε τη Σία γιατί και αυτή θέλει να
0: βγει. Εγώ σας ευχαριστώ, ήταν πάρα πολύ μεγάλη χαρά μου. Εύχομαι και στα 40 να είμαστε εδώ, που δεν ακούγεται ωραίο, οπότε θα πω στα 50. Εντάξει, που ακούγεται λίγο καλύτερο. Χρόνια πολλά, Sport FM.
2: Προσωπικά οφείλω να σου πω γιατί το αισθάνομαι. Ένα συγχαρητήρια για την όλη σου εξέλιξη και την όλη σου καριέρα. Γιατί το αισθάνομαι, γιατί ήμουν τηλεθεατής και είμαι τηλεθεατής και θα είμαι. Δεν ξέρω πού, αλλά θα είμαι.
3: Τώρα θα μας πει πού θα πάει.
1: Εντάξει,
2: γι' αυτό να μην το
1: πει. Θα έχουμε μεταγραφεί. Είπαμε Γιαννούλη στον Ολυμπιακό.
2: Σία μου, εγώ δεν σε πίεσα καθόλου οι άλλοι. Δεν είμαι ρεπόρτερ εγώ πλέον.
1: Φιλιά, φιλιά, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε break και ερχόμαστε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
6: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
6: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για το Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχώστη σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
10: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
11: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
12: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
4: Η Winsport FM 94,6.
13: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
14: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
13: Γιατί?
14: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
13: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
14: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
15: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
16: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
17: Και τι άλλο, Αντώνη?
16: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
17: Έτσι, μπράβο.
16: Η οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
18: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
16: Ποιο σου μίλησε?

0: Κίτσου. 23 Ιουνίου Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
2: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
4: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
5: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.pavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
6: Μητέρα,
7: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Midea με AI Eco Master για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
8: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: αλλάξαμε. Θα μου δώσει. Αλλάξαμε βάρδια λοιπόν. Φύγαμε από Κυριάκο Σταθερόπουλο, πήγαμε σε Στέφανο Παλαιότολο. Πάντα ήθελα να το κάνω αυτό. Πάντα ήθελα να το κάνω. Ήθελα να βάλω έναν μίμο να μιμηθεί έναν μίμο.
1: Πώς θα το κάνεις αυτό?
0: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας θα μιμηθεί τον Γιώργο Μητσικώστα, ο οποίος δεν τα κατάφερε να είναι μαζί μας. Ναι. Είναι βεβαίως μαζί μας ο άνθρωπος που έκανε μαζί του κάθε πρωί εκπομπή 8 με 10. Μην είσαι κανείς. Γεια σου, φιλαράκι, τι κάνεις?
2: Καλά, εσύ τι κάνεις?
0: Καλά,
2: χρόνια
0: είμαι.
2: Πολλά κιόλας.
0: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Μπορείς να κάνεις. Δεν μπορείς να κάνεις Μητσικώστα.
3: Ωραία τρίπλα, ωραία τρίπλα.
0: Έμαθε να κάνει και τρίπλες. Έμαθε να κάνει και τρίπλες ο Τσουβέλλας. Λοιπόν, έχω επίσης Βασίλη Μύρωτσο.
1: Χαίρετε.
0: Και έχω και Χρήστο Σύτου.
2: Γεια σας, καλησπέρα. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Τυπικά είσαι σωστός.
2: 12 και 5 το έλεγα και το βράδυ, αλλά δεν ήταν εντάξει.
0: Σωστά, σωστά, σωστά. Κυρίως 12 το βράδυ, αλλά έχεις κάνει και 5 με 7. Με τον.
2: Με τον Δημήτρη τον Μαχαίρα, ναι.
0: Τώρα ήμουν στον Δημήτρη Μαχαίρα.
2: Εκεί ξεκίνησα.
0: Α, εκεί ξεκίνησες.
2: Ναι, ναι. Πρώτη μέρα ήταν ακριβώς 5 ώρα ο Δημήτρης στο στούντιο. Mm. Δεύτερη μέρα 5 και 4 και την τρίτη 5.30 μου λέει: ξέρεις πια, δεν χρειάζεται.
0: Σωστά. Εμένα που το έχει κάνει καλύτερα ο Μπάμπης. Μου λέει: ξεκίνησα 2-3 μήνες από ότι είχε ανοίξει ο σταθμός. Από την πρώτη μέρα ξεκίνησα, αλλά ήμουν φαντάρος σε Αλεξανδρούπολη και έκανα τις μεταδόσεις της Καβάλας του Γιώργου Παράσκου τότε και της Ξάνθης. Τη Σκόντα Ξάνθης.
4: Έλα, εγώ είμαι από τον άλλο κόσμο.
0: Λοιπόν, και μου λέει, έλα θα κάνεις ό,τι κάνω εγώ το μεσημέρι, θα το κάνεις το βράδυ, θα το κάνουμε μαζί, 12 με 2. Του λέω, οκ, okay, εντάξει, αλλά να προσαρμοστώ λιγάκι και τον ξανακάνω ραδιόφωνο, πιτσίρι κάτσε εγώ τότε, το 96. Έρχεται ο Μπάμπης την πρώτη μέρα, ξεκινάμε μαζί εκπομπή, 12 και 4 το φεύγει και ξανάρθω ποτέ. Ένα τέταρτο κάναμε μαζί.
1: Ωραία. Μια χαρά.
2: Εμένα ερχόταν.
0: Εμένα ερχόταν, με μισή ώρα καθυστέρηση. Νάτος. Λοιπόν, εσένα θα σε κρατήσω πολύ ώρα, θα σε χορτάσω. Λέβαια. Οπότε, κύριε Μυρότσο, που βιάζεστε.
1: Έχω ξεσυνηθίσει λίγο όλο αυτό.
5: Όλο αυτό. Έχεις μάθει αλλιώς.
1: Ναι, έχω ξεσυνηθίσει. Ναι, ναι, ναι,
0: ναι. Τώρα είσαι YouTuber.
1: Ναι. Έτσι με λένε τα παιδιά μου.
0: YouTuber.
1: Πάει 20 χρόνια δημοσιογραφίας, πέσαν στο κενό. Για να βρεθούν να με λένε YouTuber.
0: Μπράβο. Για να λέγε YouTuber, τι θυμάσαι από τότε που ήσουν δημοσιογράφος στο Big Wings for FM?
1: Τι θυμάμαι, τις φωνές του Βάιου. Πάρα πολύ, έντονα. Ναι. Ενός άλλου Βάιου. Ναι. Για τον κόσμο που τον ξέρει τώρα, ο Βάιος ήταν ένα παλικάρι με χέτι.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχουν αυτά πλέον.
2: Υπάρχουν φωτογραφίες, δεν
1: ναι, υπάρχουν φωτογραφίες.
0: Ντοκουμέντα.
1: Ναι, ντοκουμέντα, αλλά είχε χέτι, τώρα δεν έχει τίποτα. Όπως έλεγαν και το πρωί που άκουγα, ούτε μισή χωρίστρα δεν κάνει. Μαζί με τον Τζελίκα, έτσι λέγανε το πρωί. Κώστα Μιαούλη δεν έχω δει και ανησυχώ, γιατί περίμενα ότι θα τον δω. Πού είναι, θα έρθει?
0: Σίγουρα θα έρθει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: είναι ο εφιάλτης των παιδικών μου χρόνων. Γιατί έρχονταν για να πάρει ένα τσιγάρο και έφυγε με όλο το πακέτο.
2: Εντάξει.
1: Από ό,τι μαθαίνω το κάνει ακόμα.
0: Οι παραδόσεις δεν χαλάνε.
1: Ναι. Αξέχαστο και το καλοκαίρι του 2004. Αξέχαστο και για το Euro και για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και λέω περισσότερο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, γιατί καβαλούσα, Μιχάλη, όπως θυμάσαι, ένα μηχανάκι τότε.
0: Ναι.
1: Και ο Κεντέρης με τη Θάνου μας είχαν κάνει να τρέχουμε σε όλη την Αθήνα, πρωί-βράδυ, από νοσοκομείο σε ξενοδοχείο και από ξενοδοχείο σε νοσοκομείο. Δούλευα 18 ώρες σερί πάνω σε ένα μηχανάκι. Γιατί στο Euro δεν είχε μείνει και κανένας. Τρία άτομα είχαμε μείνει πίσω. Όλοι είχατε φύγει και είχατε πάει εκεί. Όλοι. Όλοι είχατε φύγει και είχαν αδειάσει όλα τα γραφεία. Είναι πάρα πολλά. Χρήστο, δεν ξέρω εσύ τι θυμάσαι, αλλά είναι πάρα πολλά. Είναι πολλά αξέχαστα σε 13 χρόνια που ήμουν εκεί. Και σε άλλα τόσα που ακούω και άκουγα και ακούω. Τον Sport FM νομίζω ότι είναι το ραδιόφωνο που όποιος το έχει ακούσει, ρε παιδί μου, τον έχει χαράξει για τα καλά. Ειδικά για εμάς που έχουμε δουλέψει εκεί πέρα. Κύριε Χονδροθύμιο, έχετε να πείτε κάτι? Αυτός δεν έβριζε.
2: Μας παρατηρεί.
1: Αυτός δεν έβριζε. Ναι, μόνο φώναζες. Μόνο φώναζες.
0: Χρυσταρά.
2: Εντάξει, για μένα είναι μια πολύ μεγάλη αγάπη ως Sport FM. Ήταν το πρώτο ραδιόφωνο που μπήκα σε στούντιο ποτέ. Οικογένεια. Και για μένα είναι κάτι μοναδικό αυτό που έχει. Έφερε μια επανάσταση στα RGN και ακόμα την κρατάει. Δηλαδή είναι οδηγό σε πράγματα τα οποία πολλοί κόσμος τώρα τα γνωρίζει για πρώτη φορά στα RGN. Τα βλέπε σε άλλα μέσα. Είναι ένας σταθμός ο οποίος έχει αντέξει πάρα πολλά χρόνια και νομίζω ότι αυτό είναι περισσότερο. Ότι είναι μια παρέα, ρε παιδί μου. Σε όλα τα επίπεδα είναι μια παρέα.
0: Τι κάνει ο Γιώργος?
5: Καλά είναι. Έμαθα ότι είναι κρυωμένος, ξέρω, έχει ιώσει κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα.
5: Δεν ξέρω, αυτός είναι απρόβλεπτος. Μπορεί να ξαφνικά
0: να εμφανιστεί. Ναι,
2: ναι. Είναι
0: ανακρεωμένο. Είναι άλλα από πίσω από εδώ. Ναι, ναι. Να βγει μπροστά μας. Ναι, μιλάμε για τον Γιώργο Μητσικώστα. Κάνατε εκπομπή μαζί 8.
5: 8 με 10 ήταν. 8 με 10.
0: Ναι. Ναι. Ναι. Το έχουμε με τους Μητσικώστες και τους Σουβέλες αυτή την ώρα.
5: Ναι. Πριν πρέπει. Ήταν ο Θαναϊλάκης.
0: Σωστά, με τον Τζαμόπουλο.
5: Μόνος του.
0: Α, μόνος του.
5: Ναι, Τασία μόνος του δεν ήταν.
0: Δεν είχε στην αρχή ο Θαναϊλάκης 8 με 10. Ήτανε... Δεν είχε δέσει με Τζαμόπουλο ακόμα.
5: Όχι. Μόνος του ήταν.
0: Ναι.
5: Και μετά ήταν ο Θεακός.
0: Ναι, ναι.
5: Καλά θυμάμαι.
0: Και πώς περνάγατε?
5: Καλά περνάγαμε.
0: Εμείς καλά περνάγαμε σίγουρα.
5: Κοιτάξτε. Γενικά να πω για το σταθμό. Δεν υπήρχε θεματικό σταθμός στην Ελλάδα, έτσι. Και όταν έγινε αυτό ήταν ένα μεχείρημα. Τι θα γίνει?
0: Ναι, ναι.
5: Θα ακούει τώρα μόνο
0: ποδόσφαιρο,
5: με ασχολείται και αυτά. Να που έχει θεργέψει αυτό το πράγμα. Πραγματικά έχει θεργέψει.
0: Ναι.
5: Δηλαδή, η γυναίκα μου, να φανταστείς, που από μπάλα είναι... Πας Ρουφ Γιάννε να λέει κάτι. ξέρει τη Μαρία, το Τσουβέλα,
0: ναι.
5: Ξέρει τους Αντώνιδες.
0: Ναι.
5: Όταν μπαίνω εγώ στο αυτοκίνητο, ξέρει. Ναι. Α, έβαλες τους Αντώνιδες, ανάλογα την ώρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
5: Α, έβαλες τη
1: το Μαρία. Μπάμπι.
5: Ναι. Ναι. Ή τον Μπάμπη.
0: Ναι, ναι.
5: Έχει μάθει, θέλω να σου πω, και ο άσχετος.
0: Ναι, ναι, ναι.
5: Πιάσε αυτό το ραδιόφωνο. Έχει θεργέψει αυτό το ραδιόφωνο.
0: Ναι, ναι, ναι.
5: Είναι σπάνιο πράγμα. Έτσι. Μετά βγήκανε. Εντάξει, μην λέμε. Αλλά αυτό το ραδιόφωνο ήταν σαν επανάσταση. Πέρασε και τις αυτές του, αλλά έμεινε σε σταθερή βάση και ίσως είναι το πρώτο ραδιόφωνο.
0: Mm-hmm. Έτσι. Αν σου πω το πρώτο πράγμα που θυμάσαι από τότε που έκανες εκπομπή με τον Μητσικώστα, ποιο είναι?
5: Το πρώτο πράγμα που θυμάμαι είναι ότι πήγαμε μια μέρα και δεν εμφανίστηκε.
0: Ναι.
5: Γέννησε το πρωί εκείνη την ώρα η γυναίκα, το έκανε την κόρη του.
0: Α,
5: και
0: μάλιστα.
5: Πήγε από το μευτήριο.
0: Μάλιστα.
5: Πού είσαι ρε, γέννησε η γυναίκα μου. Και βγάλαμε την εκπομπή εκ των ενόντων εκεί πέρα.
0: Μα. Πολλές τέτοιες δηλαδή, ανθρώπινες ιστορίες,
5: ναι,
0: και
5: ναι,
0: στιγμές, ναι, που, ναι, σε κάνουν να δένεσαι πάρα
5: που,
0: πολύ με
5: το άκουγα τα παιδιά, ας πούμε, περνάνε, όλοι έχουν κάτι από τη ζωή τους εκεί μέσα.
0: Ναι, ναι.
5: Έτσι, 30 χρόνια.
0: Είναι μια ολόκληρη
5: 30
0: ζωή.
5: 30 χρόνια.
0: Ναι.
5: Είναι πολλά.
0: Ναι, ναι.
5: Έτσι.
0: Ναι.
5: Πήγαμε, ας πούμε, και καταντήσαμε.
0: Δεν πας μακριά. Τα χρόνια μου με Sport FM είναι, ναι, περισσότερα από τα χρόνια μου με Sport FM.
5: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Καλά, μην κρύβεις και την ηλικία σου.
0: Όχι, 52 είμαι.
1: Εντάξει. Εντάξει.
5: Εδώ θέλουμε τώρα δυο ζευγάρια. Είπα σε ένα φίλο μου, πάω για καταράκτη, και αυτό μου νόμιζε ότι πάω στην Έδεσα. Λέω, όχι ρε. Λέει, καλό ταξίδι μου λέει. Λέω, πού ρε, πάω να κάνω...
0: Εντάξει, από δεν σου πω ότι πάω σε μια γάλα, οκ, καλά είμαστε.
5: Νόμιζε θα πάρω το... Με τι θα πας, μου λέει. Λέω, σε μια κλινική θα πάω εδώ. Νόμιζα ότι πας εκδρομή.

0: πες μου τον αγαπημένο σου ακροατή στα τηλέφωνα.
1: Ο Αναστάσης.
2: Ο Αναστάσης είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Και μας κυνηγάει στο πιο.
3: Όπου κι αν πηγαίνεις, ο Αναστάσης από πίσω. Τι ραδιόφωνο, τι YouTube.
2: Παντού.
4: Τον έχεις γνωρίσει φατσικά.
3: Όχι,
2: δεν την έχω ούτε εγώ αυτή την τύχη να ξέρετε.
3: Όχι, και καλύτερα θα πω εγώ.
0: Δεν εμφανίζεται.
2: Να χαθεί ο μύθος.
3: Αυτό, να μείνει ο μύθος του.
4: Εμείς είχαμε ένα φορτηγατζή. Κάθε πρωί. Σταθερό. 8.30-9 παρατέταρτο το έπαιρνε ο φορτηγατζής. Πήγαινε με. Οδηγώντας μας έπαιρνε.
2: Και εμείς με τον Δημήτρη το πρωί, ειδικά, που είναι πιο στάνταρ το κοινό, πολύ συγκεκριμένους ακροατές. Και βέβαια πάντοτε οι επισκέψεις wannabe τραγουδιστών στο Δημήτρη για να δει την ποιότητά τους.
0: Πάντως οι πρωινές ώρες, οι πολύ πρωινές, επειδή και εγώ έκανα αρκετά χρόνια με τη Σάντι, την Πρωτοψάλτη, έκανα το 7-10, 7.30 πήγαινα. Με τη Μαρία Τζαφυράτου.
3: Δεν έχει αφήσει γυναίκα για γυναίκα, βέβαια.
0: Ναι, η οποία ερχόταν η Μαρία Τζαφυράτου, τότε επιτσιρικά, που να έλεγα να σκοτώ εγώ 6 να πω. Δεν πειράζει, θα πάμε να πιούμε αυτό. Άλλη εποχή, άλλη ζωή.
3: Και σε θα πάμε απευθείας.
0: Και θα πάμε απευθείας και θα κοιμηθούμε μετά.
3: Μπράβο.
0: Και, αλλά πολλές φορές τέλειωνε το αυτό, ήταν ξέρω Δευτέρα, Τρίτη, που να κάτσει μέχρι τις 6 έξω. Πήγαινα κατά τις 4-4.30 στο σταθμό και έπαινα, έπεφτα για ύπνο στον καναπέ το δωμάτιο του Μπάμπη. Ερχόταν η Μαρία λοιπόν 7 η ώρα να κάνουμε εκπομπή. Πού να με ξυπνήσει η Μαρία, το ζώο εμένα. Τράβαγε η Μαρία, σήκω, έχουμε εκπομπή, σήκω.
4: Εκείνη την εποχή δεν κάναμε τηλεόραση. Να. Έτυχε να μην κάνουμε. Να είμαστε μόνο στο Sport FM.
0: Να.
4: Και τι γινόταν, πήγαινε 10 η ώρα, φεύγαμε του σταθμού. Ξέρεις, άμα δεν. Δεν ήξερα τι να κάνουμε.
0: Άδεια μέρα.
4: Πήγαμε στην καφετέρια με το γύρο, πήγαμε ένα καφέ, δηλαδή.
0: Άδεια μέρα.
2: Δύσκολο ωράριο το πρωί, το πολύ πρωί είναι δύσκολο.
0: Αλλά πηγαίνω να πω ότι δένεσαι πολύ περισσότερο με τους ακροατές. Ρε παιδί μου, οι άνθρωποι που κάνουν τόσο πρωί εκπομπή είναι η πρώτη φωνή που ακούει ο.
3: Αυτός
0: που ξεκινάει να πάει στη δουλειά του.
4: Και αυτή είναι η πιο σταθερή.
0: Ναι. Και το δέσιμο που έχει. Σε αισθάνεται τελείως δικό του άνθρωπο, ρε παιδί μου. Είναι αυτός με τον οποίο ξυπνάει.
2: Και το 2-5 που έχω κάνει εγώ, γιατί έχω κάνει, ξεκίνησα, εγώ πήγαινα προς τα πίσω, σταμάτησα στο 12 βέβαια, ξεκίνησα 5-7, πήγα 2-5 και μετά 12-2. Και το 2-5 έχει το ίδιο πράγμα ακριβώς.
0: Ναι, γιατί είναι άνθρωποι που δουλεύουν εκείνη την ώρα.
2: Είναι πολύ σταθερό το εκείνο.
0: Ναι.
2: Και το καλύτερο τηλεφώνημα
0: 2,
2: και το καλύτερο τηλεφώνημα 2 με 5
0: ναι.
2: Ήταν από την άλλη άκρη του Ατλαντικού, ο Νικολάτη Κουμέ.
0: Ναι,
3: Νικολάτη Κουμέ, ρε
0: φίλε. Ναι.
2: Μου λέει, με θυμάσαι, λέω, πώς θα με σε θυμάμαι. Παθαϊκός με το
0: λοιπόν, για πες. Το καλύτερο τηλεφώνημα που θυμάσαι. Το πιο αστείο που σου έρχεται. Ακροατή.
2: Το πιο αστείο τηλεφώνημα. Ναι. Εντάξει, τώρα με τον Τζάρλι που κάναμε ήμασταν σοβαροί. Με τον Αντίπα ήμασταν εμείς πιο αστείοι από τους ακροατές. Οπότε το μαχαίρα θυμάμαι δύο τηλεφωνήματα έτσι χαρακτηριστικά.
0: Ναι.
2: Ένα ενός τροχονόμου.
0: Ναι.
2: Νομίζω πρέπει να ήταν ο Στέφανος κιόλας.
0: Ναι.
2: Που ακούγαμε μια σφυρίχτρα.
0: Ναι.
2: Και ψαχνόμασταν πως συμβαίνει κάτι και λέω μην ανασχολείστε. Λέει ρυθμίζω κίνηση.
3: Σοβαρά μιλάς τώρα. Τη ρύθμισε καλά. Πω Χριστέ.
0: Ο παλαιότερο λέει και δεν το κράτησα.
2: Και το δεύτερο ήταν ένας ο οποίος είχε με το μαχαίρα ένα μπιφ περίεργο και τον θεωρούσε ότι είναι εξωγήινο τέρας ο μαχαίρας με κάποιο τρόπο μεταμφιεσμένο και κάθε πρωί έπαιρνε για να μας εξηγήσει ότι ο μαχαίρας.
0: Από ποιο πλανήτη ήρθε.
2: Ναι, ότι εσύ φταίσαι εξωγήινο τέρας και δημιουργείς κάτι.
0: Ήτανε το πίστευε.
2: Το πίστευε γιατί ήταν μια περίοδο τότε που κάποιος, δεν θυμάμαι τώρα, ήθελα να πω και όνομα γιατί δεν ξέρω. Είχε πει για έναν πλανήτη που ερχόταν από πάνω μας, κάτι τέτοιο. Ένας πλανήτης που κάλυπτε τη γη.
0: Καλή ώρα, ψεκασμένη πριν μια πεντέλεια.
2: Ναι, ήταν σε άλλο επίπεδο τότε. Γιατί ήταν πιο μαζεμένη και είχε το μαχαίρα ότι ήταν κάτι ως αγγελιοφόρος του πλανήτη.
3: Φοβερό.
4: Το καλό με εμάς είναι ότι δεν είχαμε τέτοια τηλεφωνήματα. Πήγαινε η εκπομπή. Πάλι το δεφάμε.
2: Δεν σε
0: είχες μητσικώσα, την έκανε την εκπομπή.
2: 20 τηλεφωνήματα.
0: Ναι.
4: Ούτε καταλαβαίναμε πότε παίρναγε η ώρα.
0: Ποιες ήταν, με ποιες μιμήσεις παίρναγε καλύτερα. Όταν ήταν ποιους.
4: Κοίταξε.
0: Σίγουρα παίρναγε καλά.
4: Χάσαμε ένα συνάδελφο, το Λάκη τον Μπέλο.
0: Βέβαια.
4: Ο οποίος Λάκης έβαλε τη αθλητικογράφους και στην τηλεόραση. Δηλαδή ο Γιώργος έκανε το Σωτηρακόπουλο, έκανε τον Πανούτσο, έκανε ό,τι τα οφειεζόταν.
0: Καρπετόπουλο, Πανούτσι, Καρπετόπουλοι.
4: Και τις φωνές όλες τις έβαλε στο ράδιο.
0: Ναι.
4: Δηλαδή το Διακογιάννη ο Γιώργος δεν καταλαβαίνεις ποιος είναι άμα τον έκανε.
0: Να.
4: Δηλαδή, είχε ένα ταλέντο περίεργο.
0: Έκανε και τρομερές φάρσες, ρε. Έπαιρνε τηλέφωνο.
3: Ναι,
2: ναι, ναι.
4: Καλά,
2: ναι.
4: Μια φορά παίρνει ο Χατζηνικολάου. Ναι. Ρε κολόπεδο, λέει, τι έκανε. Λέει, εγώ λέει, δεν έκανα τίποτα. Λέει, με πήρα τηλέφωνο στη Ρόδο να κλείσω δωμάτιο. Να κλείσω για να πάμε τη γυναίκα μου. Και λέγανε, ναι, κύριε Μητσικώστα, χαχαχα και γελάγανε. Πέρασαν, λέει, 3 ώρες να τους πείσω ότι είμαι εγώ. Καλά που έκανε. Έπαιρνε στο Sky,
0: ναι,
4: την κοπέλα που ήταν τότε στη μισθοδοσία και λέει, έκανε, πες μου τι έχω να λαβαίνω. Μετά αυτή έπαιρνε το πραγματικό και του έλεγε, ξέρω εγώ, 3.000, τι μου λες. Μου λέει, δεν πήρες να μου πεις. Και πώς θα πάρω στο τέλος του μήνα, έχω κάποτα έξτρα να το αλαφούζω. Τι τρέλαινε, κάτι τέτοια παλαβά έκανε.
0: Δεν
4: είχε πάρει το λαλιώτιο, δεν είχε τρελά.
0: Για πες την ιστορία.
3: Τον υπουργό.
4: Αλλιώς, ναι, ναι, τον πήρε.
0: Ναι.
4: Και το κάνει τον Παπαντρέου.
0: Ναι.
4: Έλα, ξέρεις που είμαι τώρα. Κάπου ήταν ο Άσος.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Και την έφαγε. Κανονικά. Τώρα που να τα κάνεις αυτά, σε πάνε.
3: Ναι,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Έκανε. Έκανε τον Παπαντρέου. Και τον έκανε όταν ήταν άρρωστος. Άλλη φωνή. Το λέω, λέει, έχει τώρα, λέμε, έχει ξηροστομία και έκανε. Πρέπει να κάνει αυτό.
0: Μετά σαν το Χαλικλίν που έλεγε βύσινο αεροπλάνο για τον Καραμαλή.
4: Έκανε. Έχει τώρα μετά την εγχείρηση, κάνει έτσι. Και πήγαινε δηλαδή με τη χρονολογία των.
2: Για να γίνει και πιο πιστευτό.
4: Έτσι, ναι, ναι, πήγαινε με τη χρονολογία.
0: Πάρα πολύ για φάρσει. Κάποιε εποχέ κάναμε και τι.
3: Κάνατε φάρσει το μεσημέρι.
0: Ναι, ναι, ναι. Κάναμε ναι, ναι, φάρσες, όπου έχουμε κάνει φοβερά και τρομερά πράγματα. Ακόμα και μεταξύ μα. Στο Κώστα Νικολακόπουλο έχει πάρει ο Μπάμπη και του έχει πει εσύ που είσαι. Του λέει πάρε τηλέφωνο, έχει τρακάρει ο Καρεμπέ στην Πειραιώς, έχει χτυπήσει άσχημα.
3: Ναι.
0: Πανικόβλητο.
3: Και κάτι έχετε κάνει στο Σαμπράκο, ο οποίος σας λέει κλείσε να πάρω τον Κοντό.
0: Ναι.
3: Ξέρουμε ποιος είναι ο Κοντός, θα έρθει κιόλας.
0: Σωστά.
3: Κλείσε να πάρω τον Κοντό.
0: Αύριο εμείς την πάμε μια φοβερή. Περνάνε ακροατές και ζητάγανε να κάνουμε φάρσες σε φίλους τους. Έχουμε πάρει λοιπόν έναν, ο οποίος έχει πάει διακοπές, έχει νοικιάσει ένα αυτοκινητάκι και έχει όπως πήγαινε από σε ένα χωματόδρομο να βγει σε μια παραλία, δεν ξέρω τι, και παραλίγο να τρακάρει με ένα γάιδαρο. Τον ακούμπησε το γάιδαρο και εγώ παίρνω ως ιδιοκτήτης του γαϊδάρου ότι ο γάιδαρος ψόφισε.
2: Τραυματιστή σοβαράκι.
0: Ψόφισε ο γάιδαρος, έχω τον αριθμό σου στα τίκια, θα σε πάω μέσα, θα σε κυνηγήσω, θα σου κάνω μήνυση και τέτοια. Και να μου λέει ο άνθρωπος, όχι, σας τορκίζομαι, δεν την ακούμπησα, να δείτε τα μάξη. Ποιο αμάξι του ήταν, του λέω εγώ. Ήταν ενοικιασμένο και πήγα και το είδα και είναι όλο το φθορό τσανακωμένο. Όχι, δεν είναι από μένα.
4: Εσείς μεταξύ σας μπορούσατε να κάνετε τέτοια πράγματα. Εμείς κάναμε την εποχή και χοντράδες τώρα που τα αναλογίζουμε. Δηλαδή με πολιτικούς και τέτοια. Βέβαια τα ήθελε.
0: Ένα πάρει τώρα το λεφτό του και... νούμερο 2 της κυβέρνησης
4: τα
0: και
4: ήθελε...
0: κάνει το πατρίο και να το φάει και να το παίξει στον αέρα.
4: Τα ήθελε και ο κόλος του εδώ που τα λέω. Ρώτησαν και λέγανε κάνε και εμένα.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Σοβαροί άνθρωποι. Όχι, πώς το λένε. Τσουτσέκια πολιτική με. Εμείς κάνουμε. Πες ό,τι να είναι.
0: Ναι, ναι.
4: Έτσι. Πες ό,τι
2: να είναι. Μα οι παλιοί πολιτικοί το είχαν αυτό.
0: Ναι.
2: Ακόμα και στο Χάρη Κλίν που έκανε σκηνικά.
4: Α, καλά.
2: Το θέλανε, σου λέει, μην ξεχνάς.
4: Στο Sky τότε, χθες τώρα βάλα.
0: Τα καλέ! Χορηγός! εδώ να κάνουμε εκπομπή, Να τα αλλάξουμε. Για χαρά είμαστε εδώ. Τι πηγαίναμε και κλεινόμασταν στα στούντιο.
4: Έλατε.
0: Για χαρά είμαστε εδώ, μια χαρά είμαστε
4: τώρα εδώ. Το καλοκαίρι εδώ πρέπει να γίνει. Τη νύχτα δεν ξέρω, κάνεις και βραδινό μπάνιο, έρχεσαι.
3: Ναι,
1: να
3: πάει να
1: κανονίσω πώς
3: εμάς
1: δίνουμε.
0: Ναι, ναι, μπράβο. Κάνε τα κουμάντα σου. Κάνε τα κουμάντα σου. Και θέσεις πάρκινγκ,
4: Εννοείται.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ όλους.
2: Εμείς ευχαριστούμε πολύ.
3: Μια μικρή ιστορία από Μιαούλη και 2004 και φεύγουμε.
0: Πες τη.
3: Ελάχιστη. Πρώτο μάτς Ελλάδα-Πορτογαλία. Βάζει γκολ ο Καραγκούνης. Κάνει το 1-0. Όλοι πανηγυρίζουμε στο site για τον γκολ του Καραγκούνη. Σε ένα λεπτό έχουμε πανηγυρίσει. Δηλαδή, φωνάζουμε γκολ εκεί πέρα, χτυπιόμαστε και ο Μιαούλης πανηγυρίζει για 4-5 λεπτά σε ρί. Ναι. Δεν σταματάει. Και του λέω: ρε Κωνσταντάκη, φτάνει. Του λέω: σε λίγο θα λήξει το ημίχρονο. Και έρχεται. Έχω παίξει γκολ Καραγκούνη. Πρώτο γκολ Καραγκούνη. Έχω παίξει πρώτο γκολ Καραγκούνη. Θεός, Θεός.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Εμείς. Είμαστε καλά, βέβαια.
0: Να σε καλά. Χάρηκα πολύ που σε είδα, καιρό
4: να
0: σε δω.
4: Να σε καλά.
2: Και στα 60. Και στα 60.
0: Άρα να βλέπω συχνά.
4: Ελπίζω να βγάλουμε να πάρουμε πάλι το πρωτάθλημα, να είμαστε πρωταθλητές.
3: Ποιος.
2: Πάμε να φύγουμε.
3: Εμείς δεν θα είμαστε. Θέλουμε ακόμα 15 χρονάκια.
4: Σε έχω βάλει στο. Και σα βλέπω την ώρα που βάλε τον γκολ που κάνατε τη ζωντανή.
3: Ναι. Τον γκολ Ζωάο Μάριο.
4: Και τώρα ναι. Πρωταθλήτρια ΑΕΚ.
2: Με στη χαρά.
4: Με πόνο καρδιά.
0: Εν τω μεταξύ να πήγαινε και να το πάρει.
3: Έλατε.
4: Να σου πω και τι κάνανε. Συγχαρητήρια, ήταν η καλύτερη ομάδα. Ότι δεν κλαίγανε δηλαδή.
3: Φιλιά, χρόνια πολλά.
4: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του με HP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
2: Okay.
3: Πάρτο, απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
2: Ποιο?
4: Το Aquila's Meal.
2: Τι είναι?
4: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
2: Okay.
4: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalite Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalite Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Άκτορ τα δίνουν όλα για να πάρουν προβάδισμα στη μάχη του τίτλου και ο Big Wins Sport FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Απόψε στις 9 τα φώτα πέφτουν στο ΣΕΦ, όπου οι ερυθρόλευκοι του Γιώργου Μπαρτζόκα φιλοξενούν τους πράσινους του Εργίνα Ταμάν, με τους αιώνιους να έχουν τον ίδιο στόχο. Νίκη που θα τους φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Απολαύστε το απόλυτο μπασκετικό ντέρμπι σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη και μείνετε συντονισμένοι για σχόλια και αναλύσεις μετά τη λήξη του αγώνα, μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ απόψε στις 9 στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με

Λοιπόν, εδώ είμαστε και ο Χοντροθύμιος έχει καθυστερήσει να μου φέρει τους επόμενους, οι οποίοι από όσο γνωρίζω είναι σίγουρα Βασίλης Αμπράκος, Μάκης Προβατάς. Ρε Πανούτσο, πού είναι ο Πανούτσο? Ρε Πανούτσο, στα πέριξη της παραλιακής είναι ο Πανούτσος. Πανούτσο, εδώ είναι η παραλιακή όμως τώρα, δεν αντέχει το στα πέριξη της παραλιακής. Έρχονται, έρχονται λαμπούντι.

0: είσαι, κύριε.
1: Εδώ ήμουν. Καταρχάς μου λες, έλα εκεί.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ, κύριε Προβατά, παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ. Παρακαλώ, παρακαλώ. Κύριε Παντζό, η ώρα σας είναι. Στα πέριξ της παραλιακής. Πόσο στα πέριξ της παραλιακής.
1: Εγώ ήρθα πριν από αυτό.
0: Ναι.
1: Μου είπες, έλα εδώ, είναι στην παραλία και τα λοιπά. Δεν μου είπες ότι από κάτω θα είναι ο κόσμος, θα κάνει μπάνιο και εμείς θα είμαστε μετά τζιν. Δηλαδή, γιατί.
0: Τι θες, θα ζώσουμε ένα μαγιό, έχουμε και μαγιό, έχουμε και μπλουζάκια.
1: Όχι, δεν είμαι τέτοιος.
0: Μπλουζάκια από το.
1: Είμαι καθώς πρέπει.
0: Φίλε μας τον Δημήτρη, Animal Print τα τύπωσε. Τα έχουμε να σου δώσουμε αναπληκτικά. Μπλουζάκια, καπελάκια.
1: Ναι.
0: Μπλουζάκι.
1: Τέλειο. Πολύ καλό.
0: Πολύ καλό. Είναι ένα μπλουζάκι που θα εκτιμήσει πάρα πολύ ο Αντώνης ο Πανούτσος. Είναι ένα από τα καλύτερα σαρδάμ. Σαρδάμ, τέλος πάντων, όχι ακριβώς σαρδάμ. Στην ιστορία του στο Sport FM. Είναι ο Αφάς, έχει βάλει ένα καταπληκτικό γκολ στον Ιωνικό. Παρακαλώ, φορέστε τα ακουστικά, σας ακούμε. Τώρα θα με ακούσει καλύτερα.
2: Τώρα σε ακούω καλύτερα.
0: Μπράβο, είδες.
2: Σιγά.
0: Ναι.
2: Γεμάτος αγάπη.
0: Λοιπόν, είναι μάτς του Ιωνικού. Έχει βάλει ένα καταπληκτικό γκολ ο Μοχάμεντ Αφάς. Τον θυμάσαι.
1: Παιχτάρα.
0: Είναι ένα παιδί που μόλις έχει ξεκινήσει την καριέρα του. Είναι, πώς το λέμε, μωρέ, όχι εκπαιδευόμενος, πώς το λένε.
1: Πρωτοεμφανιζόμενος.
0: Όχι, ρε, τα παιδιά που παίρνουμε και.
2: Πού λέτε, ρε, παιδιά,
1: μαθητευόμενος.
0: Μαθητευόμενος.
3: Ναι, ρε, ένα παραλίρημα. Πείτε χωρίς λεφτά.
2: Α, ξεκινάμε ξανά.
0: Χωρίς λεφτά, μπράβο. Είναι μαθητευόμενος λοιπόν και σπικάρει το μάτς. Βγαίνει ανά τα χρονικά διαστήματα. Βάζει ένα καταπληκτικό γκολ λοιπόν ο Αφάς. Κερδίζει ο Ιωνικός και βγαίνει το παιδί αυτό. Καλή του ώρα όπου και να είναι. Και λέει, εδώ φοβερό μάτσο Ιωνικός, θυμίζω ο Αφάς για το κοινό, από τη Συρία. Λέει λοιπόν, μεγάλος πρωταγωνιστής, ο Συριανός πρωτεστάντης της νίκης. Ήθελε να πει ο Σύριος πρωτοστάτης της νίκης. Και λέει, ο Συριανός πρωτεστάντης της νίκης. Και λέει ο Γιώργος Κελάκης, κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ είπαμε.
2: Κοιτάξτε, ο μαθητευόμενος τι απέγινε.
0: Δεν ξέρω.
1: Μάλλον δεν πρόκοψε.
2: Αυτό είναι
1: στη δημοσιογραφία. Από αυτά που λέει ο κύριος εδώ.
3: Η πιο ωραία μπλούζα που έχουμε δει με τον Πανούτσο είναι στο MG. Ο μπάρμαν φοράει με το λογότυπο των Μετάλλικα. Φοράει μπλούζα που γράφει Μαρινέλα. Ακριβώς με τον ίδιο λογότυπο.
0: Με τα ίδια γράμματα.
3: Εντάξει, κοιταζόμαστε, τα είχαμε πιει και λέμε τώρα βλέπουμε καλά. Τέλειο.
0: Μάκης Προβατάς μαζί μας. Ενός πόσα χρόνια εκπομπή με τον Θοδωρή Αθαρίδη?
3: Δεν είναι αρκετά.
2: 16,
3: 2,5.
2: Μια ζωή.
3: Λοιπόν, ποιος θυμάται. Η πλάκα είναι η εξής. Ενώ ήταν μόνο 2 χρόνια, θα κάλεσε ο Μπάμπης τον Θοδωρή.
0: Ναι, ναι.
3: Τι λέει αυτή η πάθη, δεν άκουσα.
0: Θα σου πω.
2: Είπε ότι έκανε και τα ρεπό του Καρπετόπουλου.
3: Α,
2: μαζί με τον Πάμπη.
0: Αυτό. Χοντρό θύμα.
1: Η μνήμη συστήματος.
3: Πήραν τηλέφωνο τον Θοδωρή τον Αθαρίδη μετά την πρώτη χρονιά του Αγαπώ, Μαγαπά. Και λέω, Θοδωρής, ναι, ωραία, αλλά πρέπει να κάνω με τον κολλητό μου φίλο και βασικά δεν μπορώ να ξυπνάω νωρίς.
0: Ναι.
3: Και του λέω, ωραία, 11 με 12.
0: Ναι.
3: Και κάναμε, τώρα λέγεται αυτό, δεν λέγεται μετά από τόσα χρόνια.
0: Τι,
3: λέγεται.
0: Έχει παραγραφεί.
3: Κάναμε από το σαλόνι του σπιτιού του Θοδωρή.
0: Συγγνώμη, τι είναι σαν
3: κορόης,
0: πριν μια ώρα ο Καρπετόπουλος.
2: Να σου πει το όνομα της
0: εκπομπής. Πριν μια ώρα ο Καρπετόπουλος έλεγε ότι πήγαινα κάθε πρωί λίγο νωρίτερα για να πετύχω τον Αθερίδη. Να του ζητήσω προσκλήσεις για το θέατρο.
3: Δεν το πετύχαινε ποτέ.
0: Και δεν το πετύχαινα ποτέ. Μου πήρε ένα μήνα να καταλάβω ότι αυτοί κάνουν από το σπίτι.
3: Τέλειο. Και εν τω μεταξύ την εκπομπή τη λέγαμε, επειδή είναι Ηρακλής ο Θοδωρής, και εγώ Παναθηναϊκός, τι τη θες γριά τη βαζελίνη.
0: Ναι, ναι. Τρομερό.
2: Έτσι, σημειολογία.
3: Ουμπέρτο Έκο. Σημειολογία.
2: Ουμπέρτο Έκο την Τετάρτη, ο Αντώνης Καρπετόπουλος και ο Μάκης Προβατάς. Και συνεργάτες τους από το Ινστιτούτο, εδώ Ιταλικό, ξέρω κάτι. Αρπαχτή θα κάνω. Κάνω μια για τον Ουμπέρτο Έκο.
3: Μια προτεσταντική εκπομπή.
2: Προτεσταντική εκπομπή.
0: Η καλύτερη ανάμνηση που έχω από Αντώνη Πανούτσο. Αντώνης Πανούτσος έχει κάνει και σχολιασμό αγώνων.
2: Ναι.
0: Εννοώ στο γήπεδο.
2: Ναι, ναι.
0: Έχουμε πάει μαζί λοιπόν σε περιγραφή ενός Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο ΆΚΑ. Ντέρμπι. Παίζει ακόμα ο Βαζέχα στον Παναθηναϊκό, να σα το καταλάβετε. Μεγάλη στιγμή. Τελειώνει το πρώτο ημίχρονο, δεν θυμάμαι καν το σκόρ όσο είναι. Ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο και όταν ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο για πάνω να περιγράψω, λέει ο Αντώνης Πανούτσος, δεν θυμάμαι ποιος ήταν προπονητής στον Παναθηναϊκό. Ας πούμε ο Κώστας, ξέρω. Λέει, ο κύριος Κώστας δεν είναι καλά. Παγώνω εγώ. Του λέω, γιατί το λες, Αντώνη? έχει βάλει τον Βαζέχα και παίζει λίμπερο. Είχε ξεχάσει ότι έχουμε αλλάξει το δεύτερο ημίχρονο. Και έβλεπε τον Βαζέχα. Έχει βάλει τον Βαζέχα και παίζει λίμπερο.
2: Ναι. Αυτά είναι.
0: Μία από τις καλύτερες στιγμές.
2: Έχω προσπαθήσει να αντιχτυπήσω πολλές φορές κάνοντας και άλλα. Ήταν αρκετά δύσκολο.
3: Η πλάκα είναι ξέρεις σκεφτόμουν τώρα που ερχόμουν που εγώ έχω, από το Sport FM έχω
2: πει. Πλήρωνο στην αρχή στο Sport FM από περιέργεια.
3: Αδρά.
2: Πότε άρχισα να
0: σου πει από τη τσέπη του Μπαμπή.
2: Κατευθείαν.
0: Πάρε αυτά.
2: Αυτό τρελαινόμουν. Μασούρι, ε.
0: Ναι.
2: Ένα, δύο, τρία.
0: Μια φορά.
2: Μ' αρέσει πάντα.
0: Μια φορά σε αρχέ, ξέρω εγώ, το δεύτερο, τρίτο μήνα. Τέταρτο, ξέρω εγώ, έτσι. Μπήκα μισθολόγιο.
2: Ναι.
0: Μου λέει πάρε αυτά. Και μετά από τρει μέρε ο Μπαμπή δεν σημείωνε, δεν αυτό, δεν έγινε. Κάπου σε αρχέ του μήνα έδινε όλου. Έρχεται μου λέει: δεν σου έχω δώσει πάρα αυτά. Του λέω: μου έδωσε πριν δύο μέρε. Σου έδωσα, του λέω: ναι. Και μου λέει: γιατί τα πήρε τώρα.
2: Εκτίμησε.
0: Δεν το σκέφτηκα. Μισθολόγιο.
2: Έτσι και είδε.
1: Σωστά κριτήρια. Δεν το κλέβει το μπαγάζι. Μισθολόγιο.
2: Αντίθετα, ο Βασίλη που πιέλον δεν είναι στο Sport FM όπω όλοι γνωρίζουμε.
0: Ναι.
2: Τι έχει κάνει, είσαι παϊκά, κάτι τέτοιο. Καταγγελία.
0: Επιθεώρηση εργασία και φέρει.
1: Θα μπορούσα.
2: Τι πράγμα.
1: Θα μπορούσα, πιστεύει.
2: Εσύ.
1: Ναι, όταν θα μου λείπουν.
2: Ανέτα.
1: Όταν θα μεγαλώσω και θα μου λείπουν κάποια συντάξιμα χρόνια, λες ότι αυτή είναι μια οδός. Δεν το έχω ψάξει πολύ. Μπορεί να είναι. Κοντά σου έχω μάθει πάρα πολλά. Θα με μάθει και αυτό.
3: Το έχει το τηλέφωνο πιτσιλί.
1: Το έχω εγώ.
3: Όχι.
2: Λοιπόν, πιστεύετε ότι με αυτό τώρα που εμείς διασκεδάζουμε, διασκεδάζει και ο κόσμος, παιδιά.
0: Δεν έχω ιδέα.
2: Θέλετε ούτε μια εγώ. Μουσική ανάσα.
3: Όταν, όταν κάνεις εκπομπή, σκέφτεσαι αν διασκεδάζω κόσμο.
2: Ναι, πάντα,
3: που
2: πάντα, πάντα, πάντα.
0: Ναι, ναι, με αυτό ξεκινάει και κοιμάται.
3: Ούτε που το νοιάζει.
2: Νομίζεις.
0: Νομίζεις.
2: Αυτή τη στιγμή επαγγελματικά με φίλου σου μιλάω ειλικρινά.
0: Φύγε. Λέει κάθε πρωί με τον Μπέν μέσα. Τι γίνεται, τι λέει ο κόσμο.
1: Τι λέει ο κόσμο για μένα.
0: Τι λέει ο κόσμο στα μηνύματα στον Καρπετόπουλο.
2: Πάει
0: να πει ο Καρπετόπουλο κάτι σε σχέση με αυτό που λέει. Τα μην ασχολείσαι μωρέ τώρα. Ό,τι δεν λέει ο κόσμο. Αλλά πάντα ξεκινάει με το τι λέει ο κόσμο.
2: Πρόσεξε, πρόσεξε. Καταρχήν να πούμε τη φράση του Μάικ Ψωμιάδη, ο οποίο έλεγε τι λένε οι φίλοι σου για μένα. Που ήταν πάντα μια σωστή έκφραση. Δεύτερον. Σου μιλάω τώρα και γιατί με έχεις αδικήσει, αλλά εγώ μέχρι στη ζωή τα έχω συνηθίσει αυτά.
1: Είναι σκληρή. Ξανθόπουλος.
2: Σε ευχαριστώ, Βασίλη.
1: Ξανθόπουλος.
2: Λοιπόν, δεν έχεις παρατηρήσει ότι όταν κρεμπάει η εκπομπή κάτι λέω στον Νικολακόπουλο να πλακωθούν όλοι μαζί για να
0: μιλήσουν. Πάντα. Όχι μόνο στον Νικολακόπουλο.
2: Τι νομίζω, το κάνω δηλαδή για την ψυχή μου.
0: Όχι μόνο στον Νικολακόπουλο. Όταν η εκπομπή αισθάνεται ότι κοιτάει.
1: Νιώθει ότι κάνει κοιλιά.
0: Λέει στον Καρπετόπουλο. Ακούει κάτι που λέει ο Νικολακόπουλος ή ο Αθανασίου και λέει στον Καρπετόπουλο. Εσύ τι λες γι' αυτό. Και το λέει και με αυτό το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον ότι να πάρουμε και την άποψη του συνάδελφου εδώ.
2: Κατά πρώτον το λέω πάντα όταν κοιτάει το κινητό του γιατί δεν μπορεί να το δουν και κάνει έτσι τσουρουφ. Είμαι βέβαιος ότι δεν έχει ακούσει τίποτα.
0: Συνήθως όμως όταν δεν ζητάει τριγκάρι, ο Καρπετόπουλος απαντάει πάντα με το εγώ δεν θέλω να πω τίποτα.
2: Σας
0: ακούω προσεκτικά. Αυτό εκεί σημαίνει ότι είμαι φουντωμένος και τώρα θα το πω. Και αρχίζει μετά και λέει δηλαδή ο Μπεντιλίμπαρ δεν τον ήθελε αυτόν.
2: Είναι σύμπτωση άρα για τον Μπεντιλίμπαρ ξεκίνησε.
1: Έλα πες τώρα κορυφαία ιστορία που θυμάσαι. Η καλύτερη ιστορία τη ζωή σου στο Sport FM.
2: Από Sport FM.
1: Η καλύτερότερη.
2: Όταν σκοτώσαμε τον Μπλέσσα.
3: Ναι, αυτό είναι ωραίο. Πες το στον κόσμο. Είναι ωραίο αυτό.
2: Έλα, α το πάρει το ποτάμι.
3: Ναι.
0: Ο Καρπετόπουλος σηκώνεται και διαψεύδει.
2: Καρπέτ, καρπέτ. Να πούμε για τον Μπλέσσα ή όχι.
1: Θα γίνουν όλα τώρα.
3: Έλα,
1: έλα. Να το πάρει. Να το πάρουν μαζί τα 30 χρόνια.
2: Περίμενε, είναι showman. Έλα, πέτσο. Καρπέτ, έλα εδώ.
1: Έλα. Έλα, κάτσε εδώ ανάμεσα.
2: Εδώ, ένα-δύο.
1: Όχι, ακούω.
0: Λοιπόν, έχουμε και μικρόφωνο, όχι ρώσο.
2: Λοιπόν, πες την ιστορία με το πλέσαρι.
1: Τώρα πρέπει να σου πω την ιστορία. Δηλαδή, από όλο αυτό το.
0: Αυτό με ρωτήσαν ποια είναι η ιστορία.
1: Αφού αυτή θεωρεί κορυφαία, πρέπει να την πει.
2: Αυτή, με ρώτησαν ποια είναι η κορυφαία.
1: Λοιπόν, έχει συμβεί το εξή. Είναι η μέρα που ο Μακαρίτης πλέον Μίμης Πλέσσας γίνεται 80 χρονών, έχει γενέθλια.
2: Ναι.
1: Εντάξει. Εγώ πηγαίνω στο Sport FM.
2: Με ταξί.
1: Με ταξί.
2: Ναι.
1: Και ακούμε, ο ταξίτης ακούει ένα από αυτά τα δελτία που έκανε τότε, ξέρω εγώ, το Nitro FM, κάτι τέτοια.
4: που δεν λέγανε, ας πούμε, σήμερα τα γενέθλια του Πλέσσα. Λέγανε έφυγε πλήρες ημερών το 80ο έτος της ηλικίας του Μίμη Πλέσσα.
3: Ναι, μάλιστα.
4: Ακούω λοιπόν εγώ από όλα αυτά ότι έφυγε πλήρες ημερών ο Πλέσσας. Λέτες μεγάλους άνθρωπος, δεν και παράξενο.
3: Σοφόν το σαφές.
4: Πάω στην κυρία Σούλα, η οποία έχει το καφέ από κάτω και πήγαινα κάθε μέρα. Και της λέω, μου λέει τι έχεις, λέω, έχω στεναχωρηθεί γιατί
3: πέθανε ο Πλέσσας.
4: Μου λέει καλά το ξέρεις, μου λέει από το πρωί παίζουν Πλέσσα όλοι. 2-0.
1: Επιβεβαίωση.
4: Ανεβαίνω απάνω.
0: Διασταυρώθηκε.
4: Ο Πανούτσος όσο συνήθως είναι στα πέρξη παραλιακής, που αλήθεια είναι μόνο σήμερα ότι είναι στα πέρξη. Λοιπόν, και λέω, παιδιά, βάλτε κανένα τραγούδι. Ήταν ο νέαρχος, ξέρω εγώ. Βάζει ο νέαρχος, θα πιω απόψε το φεγγάρι. Ένας μεγάλος έρχεται ο κύριος, μου λέει τι έγινε. Λέω, το χάσαμε. Για μένα πολύ μεγάλος. Ναι, ναι, μου λέει, συμφωνώ. Στο μεταξύ. Δεν υπάρχουν τότε τα μηνύματα να στείλουν αμέσως.
3: Ναι.
4: Ήταν τα πληρωμένα.
3: Ναι.
4: Αν θυμόσαστε.
0: Ναι.
4: Πλήρωνε. Κάτι πλήρωνε.
0: 12-88.
4: Ποιο θα πληρώσει τώρα σε διορθώσει.
3: Έλατε.
4: Λέω σου λίγα μπινελίκη. Δεν θα βλέπουμε τη λίμπαρα. Αυτά σε πληρώνουν.
3: Κακό πια από τότε για το με τη λίμπαρα.
4: Όχι, λέω.
3: Ήταν μπροστά το ήλιο.
4: Και ξαφνικά να πούμε, έρχεται η Βίκη, ήταν τότε η Σιώρη, δεν θυμάμαι. Και μου λέει ρε εσύ μου λέει. Γίνεται της παλαβής, παίρνουν όλα τα πρωινάδικα τηλέφωνο. Πού το έμαθες ότι πέθανε ο Πλέσσας? Δεν το έχει κανένας, είναι αποκλειστικό. Λοιπόν.
3: Ούτε ο Πλέσσας το είχε.
4: Τέλος πάντων, πήρε γυναίκα του, δυστυχώς. Μου λέει δεν είναι αστεία αυτά.
0: Τι είπε?
4: Δεν είναι αστεία αυτά. Λέω να τα πάρω με τη σειρά. Ζει.
3: Ο Πλέσσας ζει.
4: Μου λέει. Μια χαρά είναι. Μας έχουν ζαλίσει, δεν τρέπεστε κύριε καθόλου. Τι είναι αυτά. Εντάξει, συγγνώμη. Τι να τη πω τώρα, ότι ο ταξιτζής η Κυρασούλα.
2: Η Κυρασούλα, είχε μια μεγάλη ιστορία.
4: Μια κακή αυτή.
2: Και από τότε έχουμε την έκφραση Πλέσσας. Δηλαδή, πάνω από το τσέκαρε, ότι πέθανε ο άνθρωπο.
4: Ναι,
2: Πλέσσας.
4: Θα σου πω τη συνέχεια που είναι ακυκλοφόρητη. Με παίρνει ο Ρέμος τηλέφωνο μετά και μου λέει. Τι λέει, τι κάνει, του λέω καλά. Μου λέει κλέμει τον Πλέσσα από το πρωί. Και μου συνεχίζει την πλάκα αυτή, ότι ο Πλέσσας κτλ. Μετά από λίγο καιρό γίνεται μια παρουσίαση ενός βιβλίου του Χρήστου Σωτηρακόπουλου που είναι ο Ρέμος στο πάνελ.
0: Ναι.
4: Με τον Γιάννη το Θιακό και δεν θυμάμαι ποιον άλλο.
0: Ναι.
4: Και ο Ρέμος ακόμα χειρότερα έχει διαβάσει ότι πέθανε ο Διακογιάννης. Πρόσεξε, ο Διακογιάννης της Αυριανής είχε πεθάνει. Όχι ο Γιάννης.
2: Ο Κυριάκος.
4: Ο Κυριάκος. Έχει δει λοιπόν ότι πέθανε ο Διακογιάννης και έμεινε ο άνθρωπος. Δεν πέθανε ο Διακογιάννης και δει πόσο εύκολα μπορεί να γίνει το λάθος. Και λέει του Χρήστου. Του λέει Χριστάρα, δεν έχουμε μαζί μας και το δάσκαλό στο Διακογιάννη που μας βλέπει από ψηλά. Και λέει ο Στρακόπουλος, ναι, είναι στο Παγκράτη, είχε κίνηση σήμερα και δεν εγώ είμαι ο μόνος που έχει καταλάβει τι τσακλαμάρα από κάτω. Οπότε μετά τουλάχιστον βάραγα αυτό, ότι βλέπετε ότι είναι κάτι ας πούμε το οποίο μπορεί να το πάθουν όλοι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το μακαρίτιδο Μίμη τον είχαμε φάει πριν την ώρα.
2: Τον είχαμε, μπράβο.
3: Πάντως ο Αντώνης, ο Καρπετόπουλος, είναι ο λόγος για τον οποίο γνώρισα τον Πανούτσο. Γιατί στη συνέχεια αυτό που σας έλεγε, έρχεται μια μέρα και λέει, εγώ είχα πάει μια φορά στο στούντιο να κάνω εκπομπή γιατί έλειπε ο Αθερίδης σε μια περιοδία με το θέατρο. Και έρχεται νωρίτερα ο Αντώνης και λέει, ήρθα να σας δω, να δω και να σας γνωρίσω επιτέλους από κοντά. Είμαι μόνος μου. Και την ωραία, μια που ήθελα να μας γνωρίσει, εγώ ήθελα και εγώ εσένα πολύ να γνωρίσω και τον Πάνουτσο. Μου λέει, μετά πάμε να τα πιούμε. Πού πήγαμε,
4: στον Μπατίστα.
3: Στον Μπατίστα, ναι.
4: Που είχε ένα μαγαζί ο Ντανιέλ στο Κολονάκι.
3: Στο Κολονάκι. Και εκεί βρεθήκαμε για πρώτη φορά, ναι, όλοι μαζί. Και κουβεντιάζανε, είχαν μαζευτεί.
2: Μιλιώνει γύρω... μαζί με τον Πεφερό και τη γυναίκα του. Θυμάσαι οι αγώνες για να φτιάξουν καφέ.
4: Ναι, βέβαια.
3: Μεριτό, αν σα πω, παιδιά, ήταν σαν να περπατάνε οι Beatles, έτσι. Δηλαδή είχαν μαζευτεί καμιά κοσαριά και κουβεντιάζαν για κόρνερ και αράουτ επί δύο ώρες. Και η πρώτη τέλη μου λέει ο Αντώνης, του λέω εσύ δεν τα βαριέσαι όλα αυτά. Μου λέει σαν τρελό, θα του πω ότι έχω ένα προσωπικό πρόβλημα και πάμε δίπλα να κουβεντιάσουμε. Και πήγαμε δίπλα και άρχισαμε να κουβεντιάζουμε του Πατίστα το μαγαζί και μετά πηγαίνουμε στο Βασδέκη συνεχώς.
4: Ναι, μετά πηγαίνουμε στο Γιάννη.
0: Ναι.
4: Κοίταξε, είναι ένα ειδικό κεφάλαιο τα καφέ πριν και μετά το Sport FM. Και τα
2: εσύ είχε κάτι με Αλβανούς, δεν πήγαινες?
4: Εγώ πήγαινα με τον Μπάμπι ένα χειμώνα ολόκληρο στους Αλβανούς.
2: Μπράβο, στους Αλβανούς και σ' άρεσε.
4: Ήταν τρομερό. Ήταν σαν ξυπνάς κάθε πρωί στα Τύρανα. Είχε ένα εξωτικό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ήταν ένα μαγαζί χαμηλά στη Θησαίος. Το οποίο το είχαν τα παιδιά τα Αλβανία αυτοί που το είχαν. Αλλά ήταν όλοι, δηλαδή και οι σερβιτόροι και αυτοί που ήταν στο ταμείο. Ήταν και αυτή την προφορά.
2: Την προφορά.
4: Βρισκόμαστε εκεί με τον Μπάμπη, πήγαμε καφέ και μετά πηγαίναμε στο ράδιο.
2: Τώρα που έχει, βρει άλλο.
4: Ναι, τώρα πηγαίνω στην Κυραθοδόρα που είναι πίσω ακριβώ.
2: Κυραθοδόρα.
4: Ναι, είναι μια χαρά η Θεοδόρα.
2: Είναι σαν τον Μπόλιβαρ που λένε εδώ πέρα. Όχι, Κυραθοδόρα, Θεοδόρα. Τι είναι τέτοιο, είναι για celebrities ή.
4: Όχι, παιδί, τη celebrities.
0: Για τα πίνακα.
2: Περίμενε, παιδί.
0: Η Κυραθοδόρα είναι ένα καφέ για σχολείο.
4: Για σχολείο, ναι.
0: Μαζεύει μαθή γιατί είναι απέναντι από σχολείο.
4: Ναι, είναι αυτοί που κάνουν κοπάνα, εγώ. Επειδή τα παιδιά τα ξέρω.
0: Έρχονται και δικαιολογήσει.
4: Επειδή τα παιδιά τα ξέρω, είχα μια φορά και του είχα μιλήσει για τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Και ήταν η μόνη μέρα που δεν κάνανε κοπάνα. Το λένε οι καθηγητές ακόμα.
2: Πες τι τους είπες.
4: Τίποτα, δεν θυμάμαι τώρα.
0: Να γίνει επανούτσι όταν
1: μεγαλώνει. Γιατί λες και απαντεώνουν.
2: Τους λες πως τι έκανες για να πετύχεις.
4: Όχι παιδί μου, τι να, μήπως ξέρω.
2: Όχι ρε παιδί μου.
0: Σαμπράκο, δύο μεγαλύτεροι ήρωες της εκπομπής πάνω του Καλπετόπουλου. Για μένα είναι πολύ εύκολη απάντηση.
1: Δύο μεγαλύτεροι ήρωες.
0: Ναι, πολύ εύκολη απάντηση. Υπαρκτή.
1: Νικολακόπουλος.
0: Όχι. Για μένα είναι ο Αναστόπουλος.
1: Αναστόπουλος θα τον έλεγα. Ναι.
0: Και εθνική ψευτών.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτές είναι οι δύο, μεγαλύτεροι ήρωες αυτής της εκπομπής.
2: Ναι, δηλαδή εγώ είμαι ήρωας, κύριε. Του, για κάτω το
4: πρωτικό. Το Αναστόπουλο είναι και το δεν τα λέτε, δεν τα γράφετε.
0: Ναι, σωστά, το τέλος εκπομπής.
2: Ναι, όχι, το τέλειο το φωνητικό Αναστόπουλου, το οποίο πάντοτε ήταν θέτει ερωτηματικά.
0: Τελικά τι έγινε με την
1: Καλαμάτα. Μου άλλαξε την εξέλιξη των ετών. Ναι. Ο Καρπετόπουλος τη φωνή του Αναστόπουλου την κάνει καλύτερα από ότι ο Αναστόπουλος.
2: Ξεκάθαρα.
1: Μου έχει τύχει εδώ, οπότε μπορώ να κάνω τη σύγκριση.
4: Λάντον.
3: Μου άλλαξε την οπτική μου για τη φυσική, ότι είναι άλλο το ταχύ και άλλο το γρήγορο.
4: Αυτό πάντα.
3: Αυτό είναι αριστούργημα.
4: Είναι από τι μεγάλε αλήθειε αυτή τη εκπομπή ότι άλλο είναι το ταχύ και άλλο είναι το γρήγορο.
0: Ποιο θυμάται ποιο είναι για το ταχύ και ποιο είναι για το γρήγορο.
1: Άλλο είναι για του δυνατού.
2: Αυτό το θυμάμαι εγώ. Είναι μπλέτσα από τη μία και τσούμπα από την άλλη.
0: Ναι, αλλά ποιο είναι για του δυνατού και ποιο είναι για του γρήγορου.
2: Ο τσούμπα είναι για του δυνατού.
1: Σωστά.
4: Μπλέτσα για του γρήγορου.
2: Αυτά είναι εύκολα.
3: Για του ταχύ και
2: πολύ δύσκολο το ταχύ.
4: Το ταχύ και γρήγορο δεν το θυμάμαι ούτε εγώ. Είναι μια συζήτηση.
2: Από όλο ένα Καλαμαριά έχει πάρει τον Βασίλη τον Παναγιωτάκη και τον ρωτάει για μια μεταγραφή που να τον πάρει στην Καλυθέα. Και του
4: όχι,
2: λέει
4: όχι.
2: Πού είναι, νομίζω... δεν ξέρω πού να τον πάρει όμως. Το μπορεί να κάνω λάθος
4: που Ελευσίνα,
2: να τον
4: πάρει. Στην Ελευσίνα είναι πολύ, πολύ παλιό.
2: Πάντως έχει πάρει τον Βασίλη τον Παναγιωτάκη ναι, και τον ρωτάει και του λέει είναι ένας Γκρίγκοβιτς, ας πούμε, ο Παναγιωτάκης κάνει τα deal με την Σερβία και του λέει ένα Γκρίγκοβιτς, ας πούμε, και του λέει ανεβαίνει. Ναι. Κατεβαίνει. Ναι. Ανεβοκατεβαίνει. Ναι, του λέει ο άλλος.
4: Είναι γρήγορος.
2: Είναι γρήγορος. Ναι.
4: Είναι ταχύς.
2: Είναι ταχύς. Είναι ταχύς και γρήγορος. Και γιατί τότε παίζεις στην Καλαμαριά και δεν παίζεις στην Μπαρσελόνα.
4: Όχι, λέει κάτσε ρε Βασίλη, είναι γρήγορος, είναι ταχύς. Ανεβαίνει, κατεβαίνει, γιατί παίζεις στην Καλαμαριά και δεν
2: παίζεις. Θυμάμαι, τέτοια ιστορία είναι. Είναι ο ελληνικός αθλητισμός Βασίλη, τον οποίο δεν τον σεβόσαστε.
3: Ο οποίος έχει και επιστήμη μέσα, έτσι, άλλο το ταχύς, άλλο το
1: εννοείται.
0: Λοιπόν, επίσης από τις πιο ωραίες εποχές στο Sport FM είναι όταν η ΑΕΚ είναι να φύγει από την ΕΝΕΚ και να πάει σε καινούριο ιδιοκτήτη.
2: Σε ποιον από όλους.
0: Πες μου, πες μου τώρα.
2: Το Ρούπερτ.
0: Όχι.
2: Ναι.
0: Τον βασιλιά της Πέστροφας και τον Μιράζ.
2: Αχ, δε μου, είναι από την
1: Τζάκη. Με έχει πάρει 600 φορές τηλέφωνο γι' αυτό.
2: Ναι, το ξεχνάω συνέχεια. Είναι από την Εύβοια. Νότια Εύβοια ήταν οι Πέστροφες και τα Μιράζ μαζί που είχε. Είχε αποκαλύψει το μυστικό του, νομίζω, στον Γερασίμου το έχει αποκαλύψει.
0: Όχι, ο Γερασίμου το έχει αποκαλύψει μόνο του. Κάτι έχει ακούσει από τις προηγούμενες εκπομπές.
2: Μπράβο,
0: και βγαίνει να κάνει εκπομπή 2 η ώρα.
2: Ναι, ναι.
0: Και τον
2: στο Park Club Ανατολή.
0: Ναι, τον παίρνει ένα φίλο και του λέει: ρε Βασίλη, τι ξέρεις για αυτόν που ενδιαφέρεται να πάρει και την ΑΕΚ.
4: Να πω το όνομα ή δεν κάνει.
0: Ναι, ναι,
4: δεν θυμάμαι.
0: Πέσω.
4: Είναι ο Ψάλτης.
1: Όχι,
2: όχι, όχι.
1: Εγώ το θυμάμαι.
4: Ναι.
1: Και γιατί το θυμάμαι, γιατί πόσες φορές που με έχει πάρει,
4: μου
1: είναι τελικά. Πετσάλης.
4: Μπράβο.
2: Μπράβο, ρε φίλε.
4: Είναι πολύ δύσκολο. Ψάλης με τα ραδιόφωνα.
2: Γιατί ο άνθρωπος είπε.
4: Ψάλης με τα ραδιόφωνα. Στο ίδιο επεισόδιο.
1: Ναι, ναι, ναι. Στην ίδια εποχή.
2: Ο άνθρωπος είχε πει τι δουλειά έχω με τα μοιράζει, αν θυμάσαι.
0: Και κάτι είχε ακούσει λοιπόν ο Γερασίμου πριν και τον πέρα ένα φίλο Σάικ 2 και 5 και του λέει Βασίλη, τι ξέρει για αυτό το πετσάλι. Άκου Γερασίμου, άκου ακροατή. Τι ξέρει για αυτό το πετσάλι που είναι να πάρει την ΑΕΚ, του λέει φίλε πολλά λεφτά. Βασιλιά τη Πέστροφα που έχει και Μιράζ.
4: Ναι, ναι. Πάντως κοίτα, εγώ δύο εκπομπές έχω...
2: Πόσα αεροδρόμια έχει ο Κοζόνης, ρε. Πόσα αεροδρόμια έχει ο Κοζόνης στην Αμερική.
4: Τι? 21, κάτι ένα.
2: Πολύ περισσότερα, σε παρακαλώ.
0: Ο Μεξικανός.
2: ο Αλεχάνδρο. Είμαστε με το Βαζράκι και δουλεύουμε,
5: στο βήμα
2: τότε. Ναι, ναι. Και έχω πάει μια ζέστη που σας σήμερα. Πεθαίνουμε όλοι. Και τον έχει φέρει ο Μπούρας, τον Αλεχάνδρο Σκλαβενίτη. Αλλά δεν έχει κουστούμι, να τον... Μας την πέσανε, παιδιά.
0: Όχι, έγινε. Βγαίνουμε live στο Sky από εκεί. Κάνε δουλειά σου, εσύ. Κάνε δουλειά σου. Πηγαίνει την ώρα από εδώ ραδιόφωνο.
2: Ού, παιδιά. Λοιπόν. Και έχει τον Θανασάκη τον Πόντιο, ξέρω πώς τον λέγανε, ρε Βασιλάκη. Τον. Έλα, ρε.
1: Πόντιο ήταν.
0: Να δω πόσο καλά θυμάσαι. Ναι. Τηλεφώνημα Βασίλη που προσπαθεί να κάνει ρεπορτάζ για το τι είναι ο Αλεχάνδρος Σκλαβενίτης.
2: Ναι.
0: Και που παίρνει τηλέφωνο.
2: Από ποιο χωριό ήταν, μην το πει Βασίλη, δεν το θυμάσαι.
0: Όχι, δεν το θυμάμαι.
1: Ούτε εγώ το θυμάμαι.
2: Μαντσανίγιο.
1: Ναι, ναι, αυτό λέγαμε. Ναι, ναι,
0: παίρνει τηλέφωνο τη γιαγιά που ήταν εδώ.
2: Ναι.
0: Και τι δουλειά έκανε ο αδελφός του Αλεχάνδρου.
2: Ήταν φυσιοθεραπευτής από Ιόνιες νήσους.
0: Όχι.
5: Όχι.
2: Τι ήταν.
1: Ήτανε courier.
0: Courier.
2: Δεν έκανε φυσιοθεραπεία και θα γινόταν η γυμναστής.
1: Αυτό δεν το θυμάμαι, αλλά ήταν courier.
0: Ο αδελφός άπλουτος από το Μεξικό.
1: Ήμασταν στο βήμα, ναι, ναι.
2: Ήτανε
0: και του λέει γιαγιά.
3: Courier, παιδί, μπορεί να μετέφερε χρυσές πλάκες.
2: Είναι, θα
1: πω το εξής. Όχι, ήταν courier σε κάποιο νησί.
2: Ήτανε ακριβώς, μετέφερε πίτσες, αν θυμάμαι καλά.
1: Κάτι τέτοιο.
2: Μπράβο. Αλλά είπε ότι είμαι και φυσιοθεραπευτής και θα αναλάβω την
3: άκρη. Εγώ να σου πω κάτι μου είχε κάνει
2: εντύπωση.
3: Μου είχε κάνει εντύπωση με αυτό. Αυτό. Όταν είχε σκάσει μύτη, επειδή δεν υπήρχαν τα social τότε, εμείς περιμέναμε ότι ήταν τόσο πλούσιος θα είναι και ψηλός. Και σκάει μύτη ένα και 50, τον θυμάστε πώς ήταν.
2: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, επειδή λες πώς ήταν, αυτό ήταν να την πω την ιστορία. Είμαστε στο παλιό το Καραβέλ. Πώς λέγονταν πίσω από το Χίλτον το ξενοδοχείο, στο Καραβέλ. Και έχουμε σκάσει τη ζέστη, είναι όλη τη ΣΑΕΚ εκεί πέρα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο έχω πάει και για κάποιους δικούς μου εντελώς λόγους. Ήσουν και εσύ, ρε Αντρέα.
1: Είχες καταλάβει ότι θα είναι κάλτη φάση.
2: Όταν εμφανίζουν τον Αλεχάνδρο Σκλαβενίτη στο Καραβέλ.
6: Έχω κάνει την παρουσίαση.
0: Ο Αντρέας,
6: κάνει την παρουσίαση.
2: Όλοι έχουμε κάνει, Αντρέα, μην ανησυχείς, θα σου πω και από ό,τι μεγάλο. Λοιπόν, ο Αντρέας Δημάτος, ο οποίος κάνει την παρουσίαση. Του έχουν αγοράσει ένα σακάκι του Αλεχάνδρου γιατί δεν είχε, ας πούμε.
1: Ναι, που το είναι μεγαλύτερο.
2: Το
1: ναι.
2: Δίνει ο Μπούρας μαζί και τα λοιπά και τον έχετε έτοιμο μαζί με. Και θα τον παρουσιάσουμε. Και μπαίνει πρώτος ο Πόντιος. Ο Βασίλης, πώς θα λέγανε το μικρό του Θανάση, δεν θυμάμαι το όνομά του. Δήμου που να στο κεφάλι θυμάσαι πολύ καλά. Το όνομα δεν το λέει απλά. Επειδή φοβάται, είναι φίλος μου, πες το όνομα. Λοιπόν, τέλος πάντων. Μπαίνει λοιπόν, είναι τέτοιο, προστασία του Μάκαρου. Και μπαίνει πρώτος, είναι η ρεπόρτερ της ΑΕΚ. Οι οποίοι σου λένε αυτό είναι ο πρόεδρο. Και αποθεώνουν το πώ θα λένε τον Πόντιο.
3: Τον Πόντιο.
1: Ναι.
2: Λοιπόν. Για ενοχλείτε, σα παρακαλώ.
4: Θα σα πω.
2: Το φιλελέγγυο.
4: Δύο.
1: Ναι.
2: Λοιπόν. Για ενοχλείτε, σα παρακαλώ.
4: Θα σα πω.
2: Το φιλελέγγυο.

0: Που λέω πάνω σε εκπομπή αυτή λέγεται Τρεις Τενόροι.
1: Τρεις Τενόροι.
0: Αλλά το ακόμα καλύτερο, αυτό δηλαδή μπορεί να ξαναγίνει. Θέλω να πω, όχι με τους συγκεκριμένους, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να εμφανιστούν τρεις άνθρωποι, να θέλουν μια ομάδα, μεγάλη επιχειρηματία. Το πλέον που δεν θα ξεχάσω ποτέ είναι όταν ο Μπότος έχει τον ΟΚΑ να τον πουλήσει σε κάποια ομάδα. Και έχει βγει στην ίδια εκπομπή να μιλήσει ο ΚΑΣ στον Ολυμπιακό, ο ΚΑΣ στην ΑΕΚ, ο ΚΑΣ στον Παναθηναϊκό. Στην ίδια εκπομπή. Δηλαδή.
2: Σαν το Σαράφι, στα τρίκαλα.
0: Ακριβώς. Τελείωνε δηλαδή. Ξέρω εγώ, έβγαινε ο Νικολακόπουλος και του λέγαμε: έχουμε μαζί μας όμως το μάνατζερ του Γιάννη Κώτα, ΚΑΣ στα Μπότα. Και συζήτηκε ο Νικολακόπουλος του Γιάννη. Πώς το βλέπεις θα γίνει, έλεγε ναι, βεβαίως είμαστε σε καλό δρόμο κτλ. Μετά έβγαινε ο Νικολογιάννης. Παίζει ο Παναθηναϊκός, δεν είναι πολύ γνωστό, αλλά μου έχει κάνει πρόταση. Και στο τέλος κλείναμε με ΑΕΚ. Αυτό δεν πιστεύω ότι θα ξαναγίνει.
3: Εγώ να πω την κορυφαία στιγμή στη δική σας εκπομπή.
4: Ένα διάστημα που δεν μου μίλαγε καθόλου και μου κράταγε μούτρα. Γιατί?
2: Και πολύ καλά έκανε. Για ποιο λόγο?
4: Γιατί έχω σταματήσει στον αέρα το χαμό μεταξύ Μελισανίδη και Μανολά ξημερώματα στο
0: Σωστό, στο Γιάννη του Καραλή.
4: Και δεν μου έχει συγχωρήσει ποτέ. Έχω προσπαθήσει να κλείσω.
2: Έχει κάνει κλίματα.
0: Έχει κάνει κλίματα.
2: Ναι, έχει κάνει
0: κλίματα.
2: Έτσι.
4: Έχει κάνει μούτρα για ένα μήνα.
0: Ναι.
2: Όπως ήμουνα και ο μόνος αλόθρεσκος που ήταν στο τέτοιο στο τροχανά της συγκέντρωση στη Μεγάλη Βρετανία.
4: Ναι. Έτσι. Σωστό.
2: Με περιμένει ένα παιδί απ' έξω, μου λέει είμαστε από το πώς το λένε. Από πώς το λένε κοντά στον γκέτο που είναι.
0: Ναι,
2: επικράτησε σιωπή.
0: Δεν έρχεται.
2: Και μου λέει: εγώ να σα πω δύο κουβέντες. Του λέω: κανονικά να μιλήσουμε. Δηλαδή δεν μου λέει: εντάξει, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
3: Λοιπόν, εμένα η κορυφαία μου στιγμή σε αυτή την εκπομπή είναι που βγαίνω. Μπορώ να σα πω που ήμουνα. Το τι φόραγα δεν το θυμάμαι. Θυμάμαι όμως το που ήμουνα. Έχω κατέβει από το τρένο στο σταθμό Αττική για να πάρω το μετρό να πάω στο Βήμα που ήμασταν τότε που δουλεύαμε. Λοιπόν. Κατεβαίνει και κάποιος δίπλα μου. Εγώ, πρωτού βγω από το βαγόνι, έχω πάρει τηλέφωνο στην παραγωγή και έχω πει: περάστε με, πρέπει να πω κάτι. Βγαίνω λοιπόν και λέω: χθες το βράδυ ο Μάκης Ψωμιάδης πήγε στο σπίτι του Ντέμι Νικολαίδη, χτύπησε την πόρτα, έγινε αυτό, εκείνο το κατήγγειλο Νικολαίδης κτλ. Ο διπλανός μου ακούει στα ακουστικά Sport FM. Και είναι ΑΕΚ. Και κοπανιέται, τραβάει τα μαλλιά του, κάνει ράδι. Και κάποια στιγμή τα πετάει. Άσε το διάλογο, βγάζει τα ακουστικά, τα πετάει και καταλαβαίνει ότι. Συνεχίζεται αυτό ο εφιάλτης. Γιατί εγώ είμαι δίπλα και συνεχίζω να μιλάω. Και γυρνάει μου, γιατί, λέω, γιατί μου το κάνεις αυτό. Λοιπόν, εκείνη κλείνει το τηλέφωνο. Δέχομαι το τηλεφώνημα απόψε σε νεκροφυλάει μάνα σου.
2: Ναι.
3: Και εκείνο το βράδυ, παιδιά, μπορώ να σας πω εκείνη τη μέρα λεπτό προς λεπτό. Εγώ δουλεύω τότε στο Βήμα, στο Φύλαθλο και στο Sport FM. Επικοινωνώ και με τις τρεις διευθύνσεις και λέω: παιδιά μου, είπε ότι θα με νεκροφύλλει η μάνα μου. Κάπως πρέπει να πάω σπίτι μου το βράδυ.
2: Ναι.
3: Από πού περιμένεις? Από τους θεσμούς. Από το Βήμα που είναι δόλ τότε. Από το Φύλαθλο που είναι πολύ κρατεός κτλ. Μπάμπης, με παίρνει τηλέφωνο. Πού είσαι? Έχω φτάσει εγώ στο μεταξύ, είμαι στα δύο. Μην φύγεις από εκεί, θα έρθει ένα παιδί να συζητήσει. Εγώ εκείνο το βράδυ πρόκειται να γνωρίσω πρώτη φορά τη μητέρα της μέλουσας γυναίκας μου. Φτάνω εκεί στο σπίτι με ένα security με καρούμπαλο πάνω και δύο παιδιά μαζί που μου είχε στείλει ο Μπάμπης να με προσέχουν. Έτσι πήγα για να γίνω γάτρο.
2: Πόσο τους δικαιολόγησες?
3: Ευτυχώς ήταν, άκου, ήταν πολυκατοικία.
2: Πες τι είπες.
3: Είπα, ήταν πολυκατοικία. Είπα στη γυναίκα μου, μην την αφήσει τη γυναίκα να το δει. Όλο αυτό.
4: Κάνατε μέσα.
3: Ανέβηκα επάνω με πολλές ώρες καθυστέρηση και είπα, είχαμε μία δύσκολη μέρα στη δουλειά σήμερα.
2: Εγώ ένα πράγμα θέλω να πω. Και αυτό μου μένει απορία. Η διαφορά με Σταλόνι Τσακ Νόρις. Στρατιωτικά, μην πείτε μόνο σε εσείς κουβέντα. Ποιον θεωρείς πιο σκληρό ότι έχει κάνει στρατιωτικό, τον Καρπετόπουλο ή τον Τζόκο?
3: Μην γελάτε. Ο ένας ήταν. Ποιος έχει κάνει πιο σκληρό στρατιωτικό?
2: Σε παρακαλώ, για πρώτη φορά μαζί. Όχι. Βλέπεις τον άνθρωπο ο οποίος είναι ειδικές μονάδες και έχουν κάνει ο ένας ΑΒ Βασιλόπουλο.
3: ΑΒ Κεραυνό.
0: Έχω τραύματα.
3: Έχει τραύματα.
2: Σε μια τρύπα έχει πει.
1: Ο Τζόκος είναι πιο σταλόν, για δε.
0: Ναι,
2: όντως.
4: Εσύ έριχνα με κάμα βήτα και λαμνό, ρουκέτες.
0: Φεύγω.
1: Έχει break.
4: Το κουτί.
0: Κάντε break, δεν έριχνε. Ο άλλος... 30 χρόνια ήταν πολλά.
3: Κάπου εδώ τελειώνουμε.
4: Κάτσε, έχω κάνει ήμια στα Αλεξανδρούπολη.
0: Ναι.
2: Έχεις κάνει ήμια?
4: Ναι, στα Αλεξανδρούπολη.
0: Γίνανε ήμια
2: στα Αλεξανδρούπολη.
4: Ναι.
2: Είναι ρε.

0: Εγώ έχω το βομβαρδισμό της Ιουγκοσλαβίας, άμα είναι έτσι.
1: Εγώ τώρα. Αλλά εγώ έκανα ήμια βομβαρδισμό της Ιουγκοσλαβίας. Εγώ έκανα ήμια, πήγα στο ποτάμι. Και άκουγα τους Τούρκους από πέρα, την γκράμπα γκρούμπα, γκράμπα γκρούμπα τη νύχτα. Με φώτα πορείας.
0: 15 μέρες στο ποτάμι και διακοπές.
2: Εγώ μέσα στο ποτάμι με καλαμάκι. Να δούμε τι θα τελειώσει αυτό το παράδειγμα.
0: Να σου πω και μια άλλη εκπομπή, η οποία έχει τρελή πλάκα και αυτή. Δηλαδή το αρχείο του Sport FM πρέπει να τη βρει να τη μαζέψει, γιατί έχει ορισμένες στιγμές οι οποίες είναι φοβερές. Έχει ξεκινήσει μια συζήτηση από αυτές που ξεκινάνε έτσι, στα ξεκούδουνα. Ναι. Δηλαδή γιατί δεν υπάρχει τίποτα ποτέ προγραμματισμένο. Τι ακούμε σε διάφορα τραγούδια ελληνικά. Και λέω εγώ ότι, παιδιά, τώρα κατάλαβα ότι όταν λέει μεθυσμενάκι στα καπηλιά.
2: Ναι.
0: Δεν λέει μες της Μενάκης τα καπηλιά. Γιατί εγώ ψάχνα χρόνια να βρω ποια είναι αυτή η Μενάκη. Ναι. Κάτσε τη Μενεγάκη, ας πούμε, η οποία έχει τα καπηλιά στον Πειραιά. Και λέω, και ξεκινάει από αυτό μια καβλάντα διαρκείας με τους ακροατές για το τι ακούει ο καθένας. Όπου έχει πει ένας φοβερός, ένας τύπος απίθανος, ότι εγώ όλη χρόνια άκουγα τρεις λύκια δέσποτη παρόλη την αγάπη.
2: Ο τύπος ο απίθανος είναι ο Καραλής.
0: Ναι, εκεί όμως είναι το τρομερό. Ότι εμφανίζει το Καραλής. Εκεί, δηλαδή σε όλο
2: γιατί
0: αυτό.
2: Γιατί σε αυτό το σημείο θα εμφανιζόταν το έργο.
0: Εμφανίζει το Καραλής και λέει, συγγνώμη, λέει, θέλω να κάνω μια παρέμβαση στην εκπομπή. Ναι, Γιάννη, παρακαλώ. Περιμένω να πει για τη Manchester City,
2: κάτι ξέρω. Κάτι επίσκιο.
0: Αυτά λέει δεν είναι τίποτα. Εγώ λέει χρόνια άκουγα, θα σου φύγω στο χαπί. Και έψαχνα να βρω που είναι το χαπί. Και βρήκα ένα νησί στον Ειρηνικό. Λοιπόν, και αφού έχουμε κατουρηθεί στα γέλια, ας πούμε, με την τέτοια, μπαίνει η Σιώρη Βίκη και λέει, καλά αυτός ο Καραλής, λέει, δεν μπορώ να καταλάβω. Αφού το ξέρουν όλοι το χαπί, τι έψαχνε να βρει. Αυτό είναι μια φοβερή εκπαιδεία του τι ακούμε στα ραγούδια. Δηλαδή, αν το βρει κάποιο.
2: Θέλω να πω, αν μου επιτρέπεις, Ανδρέα, για πες μου, όταν θέλετε να φτιάξετε κανένα μάτς στην UEFA, τι κάνετε? Πες μου ειλικρινά αυτό που λένε για τα μαγειρία και τα λοιπά. Μαζευόσαστε εκεί πέρα που φέραν τους καφέδες και λέτε εντάξει, ας πούμε να βάλουμε.
3: Το integrity των διοργανώσεων της UEFA δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Το integrity.
2: Το integrity λέω όταν φτιάχνετε μάτς, ας πούμε.
0: 20 Ιουνίου, δεν λέω το ακριβές.
2: Ναι.
0: 20 Ιουνίου
2: ναι.
0: Έρχεται ο Ρωσέτη να συναντήσει τον Νικολακόπουλο.
2: Επιτέλους.
0: Να κάνει ένα όνειρο της ζωής του πραγματικότητα.
2: Και να μάθετε για τα μαγειρία.
0: Και να μάθετε για τα μαγειρία εσείς που θέλετε να μάθετε.
3: Ναι. Και να τον κάνει βαρ. Θα τον κάνει βαρ.
2: Θα τον κάνει βαρ τον ίδιο, ναι, έτσι.
3: Ναι.
2: Μπορεί να με βάλει σε βαρ χωρίς πλακά. Καλά.
0: Λοιπόν, break. Εγώ σας αφήνω και κύριε Συνεχίζω. Τα λέμε σε λίγο.
3: Γεια σας, γεια σας. Διάλειμμα.
4: Η Winsport FM 94,6. Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο VAR. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Ισοπαλία. Και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
7: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
8: Ναι, πάμε.
9: Πού θα πάμε?
10: Κρήτη.
8: Μήλο.
7: Κρήτη λέω κι εγώ.
8: Μήλο.
10: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
8: Hey.
7: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
8: Ναι. Ναι.
10: Πάει το ταμείο.
7: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
11: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
12: Κι εγώ.
13: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
14: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
15: Μήπως να συνεχίσουμε στον σπίτι?
16: Το λογαριασμό παρακαλώ.
17: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
18: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool.
9: Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
12: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή, στον leader της εκπαίδευσης.
19: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
12: Και τώρα ακμή.
19: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
20: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. beyondexpo.gr.
21: Η Winsport FM 94,6.
22: Oh, τι έπαθες?
23: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
22: Ταυτότητα έχεις?
23: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
22: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
23: Έχω.
22: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
23: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
24: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
25: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
26: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
27: Online.
26: Ναι.
27: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
26: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
27: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
26: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
28: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
29: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
30: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
31: Plus.
32: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
31: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
32: Δηλαδή?
31: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
32: Plus.
31: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
33: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
34: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία».
33: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο:
34: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 15-21 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι».
33: Ω ναι, Μάη 15-21, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, ζουν, Δημήτρης Βαλής.
1: Μιλάμε για πολλά γκάζια.
0: Για πολλά γκάζια. Πού είσαι, φίλε, έχω να σε δω πάρα πολύ καιρό.
1: Στο Newsit είμαι τώρα. Έκανα τα περάσματά μου και τα τηλεοπτικά από το Sky, το Open και την ΕΡΤ. Εντάξει, ο Sport FM πάντα παρέμενε μια τρέλα. Μια ιδιότυπη κατάσταση.
0: Από την day one,
1: Ναι, ναι, από την πρώτη μέρα. Από την πρώτη μέρα κοιμόμασταν μαζί με τον Γιώργο, τον Μπάμπη. Ο Χρήστος δεν κοιμόταν, πήγαινε σπίτι του. Κοιμόμασταν εκεί για να ξυπνήσουμε το πρωί, να ετοιμάσουμε πράγματα, να στήσουμε τις καταστάσεις και να γίνει ο σταθμός αυτός που έγινε. Θυμάμαι και την πρώτη χορηγία που έφερα, το φίλο μου το Χανιαδάκη, τον Απόστολο μαζί με τον Γιάννη, την εταιρεία Χανιαδάκης. Ήταν η πρώτη διαφήμιση που έπαιξε στον Sport FM τότε, γιατί θέλαμε έσοδα για να μπορέσει να στηριχτεί το μαγαζί. Τι να πρωτοθυμηθούμε, σε εκείνο το τρίγωνο στην πλατεία στην Καλλιθέα, που ήταν ένα σπίτι και το μετατρέψαμε σε στούντιο με πολύ μεγάλη μάχη από τον Παντελή. Να τον ακούμε όλοι ευλαβικά.
0: Κανονικό σπίτι, έτσι.
1: Κανονικό,
0: να τα πούμε όλα.
1: Κανονικό σπίτι, ναι.
0: Μα, ναι. Κουζίνα, σαλόνι, κρεβατοκάμαρα. Η κρεβατοκάμαρα έγινε στούντιο.
1: Έτσι όπως ήταν τα πράγματα. Κάναμε αυτά που κάναμε. Το αυτοκίνητο ήταν σε προτεραιότητα. Και με πολλές εκπομπές, με μονόλεπτα για την οδική ασφάλεια, με αποστολές στο εξωτερικό. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό. Εμένα εκείνο που μου μένει είναι ότι έκανα και τρεις τελικούς Champions League. Πήγα σε τρία παιχνίδια. Θα μου μείνουν οι μεταδόσεις του Περιστερίου στο μπάσκετ και πολλά άλλα παιχνίδια. Την εθνική ομάδα, το τελευταίο παιχνίδι, το φιλιππικό που έδωσε στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας που περιέγραψα πριν φύγει για να πάει στην Πορτογαλία και να σηκώσουμε το Euro. Και πολλά άλλα πράγματα. Όπου με καλούσε το καθήκον, είτε ήταν μετάδοση ποδόσφαιρο, είτε ήταν μπάσκετ ή οτιδήποτε άλλο, ήμουν εκεί γιατί έπρεπε να είμαι εκεί, γιατί. Εντάξει, έχω και την ικανότητα να γνωρίζω και από αθλητικά πολλά. Διετελέσαμε σε πολλά πόστα, οπότε μπόρεσα να προσφέρω τις υπηρεσίες μου όπου χρειάστηκε το μαγαζί. Που δεν ήταν μαγαζί, σπίτι ήταν.
0: Ναι. Ζούσαμε εκεί 18 ώρες την ημέρα. Κύριε Κοραή!
2: Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Έχουμε να σας δούμε και εσάς πάρα πολύ καιρό. Αντώνης Κοραής από την Day One, στο νησί.
2: Όχι, εγώ είμαι λίγο πριν το 2000.
0: Α, okay.
2: Για 12 συν 1 χρόνια, όπως είπα.
0: Ο Αντώνης ήταν ηχολήπτης. Όχι μόνο ηχολήπτης όμως, μουσικός επιμελητής.
2: Και το βράδυ DJ, με τον κουμπάρο μου μετέπειτα, τον Βασίλη τον Γερασίμου.
0: Παραγωγός κάποια στιγμή.
2: Ναι.
0: Απ' όλα. Λίγο απ' όλα.
2: Τώρα, επειδή μιλούσε ο Δημήτρης ο Μπαλής.
0: Ναι.
2: Έτσι, τα παιδιά θα το θυμούνται, όπως και ο Μπάμπης που κάπου εδώ γυρίζει πάλι. Ήταν ένα αστείο στιγμιότυπο.
0: Ναι.
2: Άσχετα να μιλάμε για ραδιόφωνο, που είχε βγάλει, εντάξει, έχει βγάλει άπειρους τώρα στον αέρα και τεράστια ονόματα ο Δημήτρης ο Μπαλής, που είχε βγάλει το Λάουντα.
1: Είμαι στην έκθεση της Γενέβης είμαι και έχω το Λάουντα και παίρνω τηλέφωνο και λέω, παιδιά, βγάλετε με τώρα στον αέρα, έχω τον Νίκη Λάουντα. Τρεις φορές παγκόσμιο πρωταθλητή, να μιλήσουμε.
0: Νίκη Λάουντα φτάνει, δεν χρειάζεται. Δεν είμαστε Μπάμπιδες όλοι.
1: Και λέει, και εκεί που μιλάμε με το Λάουντα, πετάγει ο Μπάμπης και λέει, δεν μας χαίρεσαι, Λάουντα. Λέει, what? Μου λέει ο Νίκη.
0: Δύσκολο να το μεταφράσω.
2: Για εμάς που ήμασταν έτσι από πιο παλιά, εγώ πάντα μ' αρέσει, ρε παιδί μου, όταν βρισκόμαστε με τα παιδιά, γιατί εντάξει, μπορεί να μην είμαι στο Sport FM το 2013, πλέον είμαι στη Σαντορίνη μόνιμα.
1: Εκεί τον βλέπω εγώ.
2: Βεβαίως.
3: Για εσείς που δεν ξέρετε, δεν είναι απλά Σαντορίνη, είναι πλέον ο Σωτηρακόπουλος των Κυκλάδων. Στις περιγραφές και τα λοιπά, στους αγώνες.
1: Ναι.
3: Να τα λέμε κι αυτά.
0: Να τα λέμε.
1: Έχει απλωθεί σε χταπόδι.
2: Λοιπόν, ευχαριστούμε, Σταύρο. Ιστορίες που είναι, λες και έχουμε φτάσει 80 χρονών και λέμε ιστορίες γύρω από τον Τζάκι, αλλά αυτό είναι, έτσι.
0: Ναι.
2: Δηλαδή τώρα, αν κάτσουμε και συζητάμε για ιστορίες, θα φτάσει μέχρι το βράδυ.
0: Ναι.
2: Αυτό που έλεγες για το σπίτι που ήταν τότε τα στούντιο του Sport FM, θυμάμαι, γιατί πριν ήταν τα παιδιά και λέγανε για γλυκά, εγώ θυμάμαι πάντα, έτσι, από κάτω από το Sport FM.
0: Ναι.
1: Το ζαχαροπλαστείο.
2: Το
0: ΤΑΟ, βέβαια. Λοιπόν,
2: έχουμε φάει άπειρα ταρτάκια από εκεί.
0: Άπειρα. Ατελείωτα.
2: Λοιπόν, η πόρτα του στούντιο που δεν έκλεινε ποτέ.
0: Σωστά.
2: Έτσι. Ναι. Θυμάμαι τις εποχές, δηλαδή, που ήταν στα σπάργανα το ίντερνετ και είχαμε για να λέμε τα παιχνίδια
0: ναι.
2: Έτσι πως δεν υπήρχε τότε. Παίρνανε οι ακροατές για να μάθουν το τελετέξτ υπήρχε.
0: Σωστά.
2: Έτσι.
0: Στην τηλεόραση και ήταν για τις μοδός.
2: Ιστορίες τώρα τη νύχτα με τον Βαγγέλη τον Μπραουδάκη, συνέχεια ο Βασίλης ο Γερασίμου. Τι να πρωτοπούμε και πού να πρωτοτελειώσουμε. Και βέβαια έτσι εκεί που.
0: Και όταν κλείναμε καμιά φορά, βάζαμε κασέτα, βιντεοκασέτα και μουσική.
2: Το βράδυ, ναι.
0: Ναι, ναι, βιντεοκασέτα.
1: Εγώ οφείλω να πω ότι οι ηχολήπτες ήταν οι αδικημένοι.
0: Ναι.
1: Γιατί? Γιατί ενώ εγώ καθόμουν με φάτσα το παράθυρο,
0: ναι.
1: Οι ηχολήπτες είχαν πλάτη το παράθυρο.
0: Ναι.
1: Απέναντι όμως στο μπαλκονάκι, έμεναν τα κορίτσια από τα στριπτιζάδικα και άπλωναν τα εσώρουχά τους στο. Και εγώ είχα αυτή τη θέα και οι ηχολήπτες ήταν μονίμως.
0: Έκανε θέα τα μούτρα μας.
1: Είχατε πλάτη, καταλάβει.
2: Μπορούμε να πούμε άπειρες ιστορίες από εκείνη την περίοδο που ήταν έτσι πολύ αυθεντικοί γιατί όλοι ήμασταν μικρότεροι.
0: Να.
2: Εσείς ήσασταν στα ξεκινήματα της καριέρας σας, οι σωστά. Περισσότεροι. Λοιπόν,
1: τους πετύχαμε μαθητές.
2: Και εντάξει, τώρα βέβαια τελειώνουν οι συζητήσεις. Μπορεί να πέρασε από εδώ μπισή Ακοσιόνη, ο κύριος Δημάτος, αλλά όταν έρχεται ο Γιάννης ο Καραλής, τελειώνουν όλα. Λοιπόν. Είναι όπως είχα πει στο Χρήστο τον
1: Κυριακόπουλο. Όχι, δεν
0: ναι.
2: Όταν ξαναγύρισε ο Γιάννης ο Καραλής στο Sport FM, σε ένα από αυτά τα πολλά περάσματά του που έχει κάνει.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, έρχεται ο Χρήστος στο μοντάζ τότε και μου λέει: ξέρεις, Αντώνη, ο Γιάννης ο Καραλής θα είναι και πάλι μαζί μας.
0: Ναι.
2: Και λέω: ναι, είναι ο μοναδικός άνθρωπος που βγάζει γραμμές για να μιλάει περισσότερο. Λοιπόν, τέλος πάντων, όταν άλλαξε η εποχή και πήγαμε στα στούντιο τότε τη Δαβάκη.
0: Ναι.
2: Νομίζω ότι μια έκφραση που χρησιμοποιείται πλέον εσείς οι δημοσιογράφοι, το turning point,
0: ναι.
2: Ήταν η εποχή του Euro.
0: Εντάξει, 100%.
2: Λοιπόν,
1: για την παρέλαση που γινόταν από κάτω.
2: Για το Sport FM.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, ήταν μια πολύ σημαντική στιγμή, νομίζω, έτσι, για να
1: κορυφαία.
2: Εκτοξευθεί
1: κορυφαία.
2: Ο σταθμός σε όλα τα επίπεδα. Και... Συνεχίζει ο Γιάννης ο Καραλής.
0: Ναι, ναι, θέλω να σε απογελώσει.
2: Λοιπόν, τον αγαπάω πολύ, το ξέρει. Γενικότερα, ο Sport FM, που αυτό που λέμε όλοι, είναι ο κόσμος του, είναι οι ακροατές του, είναι όλοι ο καθένας που έχει βάλει το λιθαράκι του. Δεν είναι λίγα 30 χρόνια. Έτσι, εγώ ακόμα και τώρα, πολλές φορές, δηλαδή, είμαι στη Σαντορίνη, θα ανοίξω το streaming, να ακούσω το Sport FM, να ακούσω τα παιδιά, όταν θα πάω στο γήπεδο να πάω να τους βρω, να τους χαιρετήσω. Άλλοι παντρευτήκαμε μέσα στο σταθμό, έτσι.
1: Και έχω μεγάλο μερίδιο ευθύνης εγώ.
2: Ακριβώς,
0: ναι, ναι.
2: Εγώ τουλάχιστον γι' αυτό το είπα. Δεν ξέρω αν είπες την ιστορία για σένα με την Ευγενία.
0: Την είπα.
2: Λοιπόν.
0: Μια μετάδοση μπάσκετ έχω κάνει και γνώρισα την γυναίκα μου.
2: Λοιπόν.
0: Η οποία δούλεψε μία μέρα στο Sport FM. Μία μέρα.
1: Εμένα η γυναίκα του ήταν παρτενέρ μου στην εκπομπή.
0: Ναι, ναι, ξέρω.
1: Και μετά μου λέει τι να κάνω, μου λέει πώς τον βλέπεις. Λέω πάρτονε.
2: Φέρτον. Γενικότερα, άλλοι. Εγώ έχω κάνει και τις κουμπαριές μου μέσα από το Sport FM με τον Παντελή τον Καλαϊτζίδη που.
1: Συγχαρητήρια.
0: Βοήθειά σου.
2: Αυτό κι αν είναι για μένα έτσι από τις κολόνες του ραδιοφώνου.
1: Αν δεν ήταν ο Παντελής.
0: Πού λένε, φέρτε ένα Παντελή εδώ. Ο Παντελής δεν έχει μιλήσει.
1: Ο Παντελής,
0: φέρτε ένα Παντελή.
1: Το τηλέφωνο του Παντελή δεν έκλεινε,
0: ναι.
1: Γιατί τα προβλήματα ήταν αστήρευτα.
0: Ναι, ναι, ναι. Όπως έπρεπε... επίσης και, ναι. Και το χαρτί βουνό. Το τηλέφωνο που από κάτω γράφαμε βουνό.
1: Το βουνό. ήταν ο άνθρωπος που ήταν πάνω στο βουνό. Ναι. Μονίμως.
2: Το σύστημα που είχαμε καθιερώσει με το σεντόνι που λέγαμε
0: μπουγάδα.
2: Όταν βγάζαμε τα γήπεδα.
0: Ναι, ναι. Μανταλάκια με χαρτάκια. Πρέσβη Ροπόλη είναι μαζί μας.
4: Χαίρετε.
0: Εσύ, ποια είναι η day one?
4: Εγώ το 2001.
0: Αύγουστο. 2001, Αύγουστο. Ναι, ναι.
4: Έρχομαι, σκάω, ναι. Βλέπω τα
0: Ασία.
4: Βλέπω πρώτη τα Ασία.
0: Ναι.
4: Η οποία μου λέει πήγαινε πες αυτόν με τα μαλλιά.
0: Ναι.
4: Ότι μοιάζει με τον Γιάννη Κότσιρα. Αυτό ήταν ο Βάιος Τσούτσικας. Καταλαβαίνετε πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε, έτσι.
0: Ο Βάιος έμοιαζε με τον Κότσιρα.
4: Ναι, ναι, ναι. Να.
0: Και πήγες και το πες.
4: Πήγα και το πες, εννοείται.
0: Και τι σου είπε ο Κότσιρας?
4: Εντάξει. Τίποτα. Τίποτα, το δέχτηκε.
2: Από τους μαλλιάδες του σταθμού, όπως και ο Νικολόπουλος.
4: Ναι, ναι, ναι, πολύ, πολύ.
1: Και εγώ μπήκα με μαλλιά.
2: Και...
1: Τριάντα ήμουνα.
0: Ναι.
1: Τριάντα. Παιδιά, 30.
0: Πόσο χρόνια ήσουν με μαλλιά, εγώ δεν σε θυμάμαι.
2: Και εγώ ποτέ δεν το θυμάμαι.
1: Εσείς ήρθατε πιο μετά, γι' αυτό.
0: Εγώ ήρθα δύο μήνες μετά.
2: Είναι όπως ο Σταθερόπουλος, νομίζω ότι από τα 15 χρονών είναι έτσι.
0: Γιατί ο Σταθερόπουλος έχει έρθει με μαλλιά.
2: Εγώ δεν θυμάμαι πότε με μαλλιά.
4: Με μαλλί Λέτσκο. Με μαλλί Λέτσκο.
1: Εγώ το μαλλί άρχισα να το χάνω γύρω στα 33 εκεί.
0: Δηλαδή χρονιά. 97.
1: 99.
0: Τι είχες 3 χρόνια μαλλιά. 3 χρόνια σπορεφέμενο.
4: Αντέξαμε. Για 3 χρόνια.
1: Εγώ χαίρομαι γιατί ο Χρήστος και άλλα παιδιά που ήρθανε έμειναν στον σταθμό και έκαναν την καριέρα τους, την πορεία τους. Βέβαια, εκείνο που έχω να πω εγώ, εντάξει, τώρα μιλάμε για ραδιόφωνο, επειδή έχω δουλέψει και στη τηλεόραση και σε digital και τα λοιπά, εγώ θεωρώ ότι οι μεταγραφές ολοκληρώνουν έναν δημοσιογράφο, αλλά στο ραδιόφωνο δεν είναι εύκολο να φύγεις. Εγώ έφυγα από το Sport FM, τότε με ζήτησε το Sport 24 ο όμιλος του Μάρη, αλλά δεν με ήθελαν μόνο για το ραδιόφωνο, με ήθελαν και για άλλα πράγματα. Οπότε ήταν ένας μεγάλος όμιλος. Ο Sport FM δεν είχε digital περιβάλλον, είχε μόνο το site. Ενώ εκεί είχαν και άλλα 3-4 δισογραφικά μαγαζιά. Και έφυγα, αλλά θεωρώ ότι η μεταγραφή είναι αυτή που καθιερώνει έναν δημοσιογράφο. Εμείς παλιότεροι τα ξέρουμε αυτά. Βέβαια, ο Sport FM είναι μια οικογένεια. Αν μπεις, δύσκολα φεύγεις. Το ξέρετε πολύ καλά αυτό το πράγμα.
0: Αυτό έλεγα και νωρίτερα, αρέσει. Όποιος πέρασε από εδώ, άλλος έχει να κάνει 2 χρόνια Sport FM, άλλος 5. Άλλος 10, άλλος 15. Βουτάει το μικρόφωνο και είναι σαν να είναι.
1: Ναι, είναι.
0: Σαν να έκανε χθες.
2: Εγώ να πω την αλήθεια και για τα παιδιά που. Εγώ χαίρομαι πραγματικά που βλέπω ανθρώπους έτσι που τότε ήμασταν πιο νέοι. Και ο Χρήστος και ο Νίκος και ο Βάιος, βέβαια, που πλέον είναι σε διευθυντική θέση. Έτσι, που είναι τα ίδια παιδιά, έχουν ανέβει. Αδόκιμος όρος για το ραδιόφωνο, εισαγωγικά να πούμε έτσι.
1: Έχουν καθιερωθεί, ρε,
0: έχουν εξελιχθεί.
2: Έχουν εξελιχθεί και χαίρομαι πραγματικά που ακούω αυτά τα παιδιά, γιατί τα νιώθω πραγματικά αυτό. Εντάξει, ακούγεται και αυτό λίγο κάπως στις μέρες μας η οικογένεια που λέμε. Γιατί δεν είναι πάντα καλό όταν σου λένε σε μια δουλειά είμαστε οικογένεια. Λοιπόν, αλλά είναι πραγματικά οικογένεια.
0: Έλα, 25 χρόνια καλύτερη στιγμή.
4: Καλύτερη στιγμή.
0: Ναι.
4: Εντάξει, για χαβαλέ μιλάμε τώρα, έτσι.
0: Ναι, πάντα.
4: Εντάξει, μεγάλη στιγμή όταν είχε πρωτοανοίξει το site, τότε όταν έπαιρνε τα πάνω του σιγά-σιγά. Γιώργος Χελάκης, ο οποίος δεν είχε πολύ καλή επαφή με την τεχνολογία, φωνάζει μια μέρα κάποιον από το site στο γραφείο του Έξαλλος.
0: Ναι.
4: Του λέει, ρε παιδιά, τι γίνεται, έχουμε να ανεβάσουμε μια μέρα είδηση. Και πάει ένας και του πατάει απλά το refresh και κατέβασε τις ενημερώσεις που λένε.
1: Τώρα τα έχει μάθει ο Γιώργος.
4: Τώρα τα φυσάει, εντάξει.
1: Δεν ξέρω, πέρασε ήδη. Πέρασε ήδη.
0: Όχι, όχι, όπου να είναι θα έρθει.
2: Γενικά νομίζω πρέπει να γραφτεί βιβλίο, έτσι. Για ναι, ναι, να πει ο καθένα.
0: Το είπε κι άλλο. Ποιο το γράψει.
4: Σειρά στο δεδομένο.
2: Είναι, ναι, εντελώς. Άμα κάτσω εγώ τώρα να σου πω, δηλαδή, σκηνικά με τον Βασίλη τον Γερασίμου.
4: Ναι, ναι, άπειρα.
1: Ο άνθρωπο του Προέδρου.
2: Τι να σου πω. Τότε που ήταν ο Μπραουδάκη που είχε πάει στο Super Sport, ήταν τότε.
4: Ναι, ναι, ναι.
2: Super Sport. Μετά έβγαινε ο Γερασίμου.
0: Ναι.
2: Λοιπόν. Και ο Γερασίμου τότε στο Super Sport, ναι, όταν γύριζες, έπαιζε μετά τον Μπραουδάκη ταινίες αισθησιακού περιεχομένου.
4: Και διαφημίσεις. Ναι.
2: Λοιπόν, και ο Γερασίμου τον πήρε ο ύπνος, δεν βγήκε ποτέ στο μικρόφωνο, μετά τις 2.
4: Κοιμότανε στον καναπέ, απέξω το στούντιο.
0: Αλήθεια.
2: Ναι, και έπαιζε.
0: Και έχει παίξει τότε στον αερά.
2: Ναι.
0: Όχι ρε, αυτό δεν το ξέρω.
2: Μπορώ να σου πω πάρα πολλά τέτοια σκηνικά.
4: Έχει παραγραφεί τόσα χρόνια, εντάξει, δεν πέσα.
2: Λοιπόν. Ακριβώς. Εγώ πάντως από τις καλύτερες στιγμές που έχω περάσει, δεν είναι αστεία στιγμή, ήταν με τον Βασίλη τον Γερασίμου, όταν είχαμε αποφασίσει να κάνουμε έτσι ένα ραδιομαραθώνιο, θα το πω, γιατί είχαμε ξεκινήσει από τις 10 το βράδυ να κάνουμε εκπομπή μέχρι τις 6 ώρα το πρωί, σε αλλαγή χρόνου, κάναμε δηλαδή live.
0: Έχω κάνει και εγώ αλλαγή χρόνου.
2: Λοιπόν, ήταν από τις ωραιότερες εμπειρίες της ζωής μου.
0: Ναι, ναι.
2: Όταν συνειδητοποιείς σε πόσο κόσμο
0: απευθύνεσαι
2: ναι, εκείνη την ώρα που είναι κόσμος που είναι μόνος του.
4: Ναι, ναι, ναι.
2: Και που είναι. Έρθει, θυμάμαι είχε έρθει μετά.
4: Σκοπιές, νοσοκομεία.
2: Ακριβώς.
0: Ναι, ναι. Το θυμάμαι θες. Και εγώ. Έχω κάνει ναι, μια χρονιά, δεν θυμάμαι πια.
2: Ήταν
0: 12.
2: Τρομερό. Ναι, και ναι, είχε τρομερό. Έρθει ο Μπάμπης μετά, μας είχε φέρει ποτά και τέτοια.
0: Ναι, ναι.
2: Μετά τη μία, θυμάμαι. Λοιπόν, πολλές όμορφες στιγμές και γι' αυτό είμαστε εδώ να τις θυμηθούμε και εμείς που έχουμε φύγει, θέλω να σου πω. Είναι σημαντικό ότι έτσι φαίνεται η αγάπη και μόνο ότι βρισκόμαστε εδώ μετά από τόσα χρόνια για να θυμηθούμε όλα αυτά.
1: Εγώ από τις πιο τρελές καταστάσεις που μπορώ να θυμηθώ είναι όταν έβγαλα ζωντανή εκπομπή από τη Νότιο Αφρική με το Ζουλού. Έχω πάει ένα ταξίδι με την Πιρέλη στη Νότιο Αφρική, είχαμε πάει Πρετόρια, γυρίσαμε Sun City και πήγαμε στο μεγαλύτερο πάρκο που είναι όσο είναι όλη η Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Και πήγαμε εκεί και μας έχουν φαγητό οι Ζουλού και βγάζω live μία ώρα εκπομπή με τους Ζουλού. Έχουμε ακριβώς την ίδια ώρα γιατί είμαστε στην ίδια κάθεση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με την Νότια Αφρική. Και έβγαλα μία ώρα, παιδιά, ραδιόφωνο με το κινητό τηλέφωνο από του Ζουλού μέσα, ντουμπου ντουμπου ντουμπου ντουμπου, και να είναι όλοι πάνω μου και να γίνεται χαμός. Ήταν από τις στιγμές που θα θυμάμαι πάντα. Επίσης, μια
2: κατάλαβες στιγμή... γιατί μια νύχτα από τη ζωή, από τη ζωή του είναι ολόκληρη η ζωή μας.
1: Επίσης, μια πολύ καλή στιγμή ήταν όταν είχαμε κάνει πολλές δωρεές, είχαμε μαζέψει διάφορα αντικείμενα και τα δώσαμε σε φιλανθρωπικούς, για λαχιοφόρο και για φιλανθρωπικούς, και μου είχε δώσει, όταν είχα κάνει συνέντευξη στον Ροναλντίνιο, μου είχε δώσει την φανέλα υπογεγραμμένη στην Paris Saint-Germain. Έπαιζε, πήγα για το Active, το περιοδικό που είχαμε τότε στο Sport FM.
0: Ναι.
1: Και έκανα τη συνέντευξη στον Ροναλντίνιο, μου δίνει υπογεγραμμένη τη φανέλα και την έδωσα τη φανέλα για να μαζέψουμε χρήματα για να πάνε σε κάποιο ίδρυμα.
0: Το θυμάμαι, το κάναμε Δεκέμβρη συνήθως.
1: Ναι, ήταν από τις στιγμές που θα μου μείνουν, γιατί εμένα η φανέλα του Ροναλντίνιο θα ήταν μια θύμηση. Τα χρήματα όμως που συγκεντρώθηκαν έπιασαν τόπο.
0: Να.
1: Είναι τέτοιες στιγμές, αυτά ξεχωρίζω εγώ πιο πολύ. Δηλαδή που κάναμε ή τα μηνύματα για την οδική ασφάλεια που έκανα από το 96, που αφήνουν ένα αποτύπωμα, ρε παιδί μου, στην κοινωνία.
0: Το λέει και συγκινήθηκε.
1: Τα λέω και συγκινούμε.
0: Είμαστε πολλοί που θυμόμαστε πράγματα και
1: συγκινούμε. Τα λέω και συγκινούμε γιατί τα χρόνια περνάνε και αυτά μένουν.
0: Σωστά.
2: Ισχύει.
0: Σωστά.
1: Αυτά μένουν, οι παρέες.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους.
4: Εμείς.
0: Πάμε για διαφημιστικό διάλειμμα. Νομίζω και εδώ κάπου εγώ σας χαιρετάω. Κύριε Χοντροθύμιο, τι υπάρχει μετά. Μπάμπης. Με τον μπαλέτο του. Ωραία. Συνεχίστε λοιπόν εδώ. Έρχεται ο Μπάμπης με το μπαλέτο του. Να είστε καλά. Χρόνια μας πολλά. Χρόνια σας καλά. Πάντα εδώ στο Big Win Sport FM.
5: Big Win Sport FM 94,6.
6: Η εφαρμογή της Bet365 συνεχώς βελτιώνεται. Πρέπει να δείτε τα απίστευτα χαρακτηριστικά της εφαρμογής, όπως το Bet Builder, το Live Streaming και το καταπληκτικό Live Casino. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η Winsport FM 94,6.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε.
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
12: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
11: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
12: Και οι επιστροφές?
11: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
12: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
11: Φυσικά. Μα πού πας?
12: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
11: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
14: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ. Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
15: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
16: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ.

0: ένα δύο.
1: Το πολύ.
0: Το πολύ και τα λοιπά. Ναι. Λοιπόν, γεια σας, τι κάνετε.
1: Μπάμπι, τρίψε το ρε.
0: Το στρίψα.
1: Πανταρούφα, τράβα το, ναι.
0: Πού να το στρίψω ρε μπαγάσα.
1: Ναι.
0: Το στρίψα τώρα καλά.
1: Εσύ ήσουν καλός σε στριφοχειροτεχνία
0: τώρα. Το έχω χάσει. Λοιπόν, όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, σε αυτό το μάτιο κόσμο, μπαμ και κάτω. Μπαμ και κάτω με τον κύριο Λεάνη εδώ δίπλα. Γεια σου, Μιχάλη.
1: Γεια σου, Μπαμπίνο μου.
0: Πώς πάει?
1: Όταν είμαι μαζί σου είναι καλά.
0: Ωραία.
1: Είναι ωραία.
0: Να, το ξανακάνουμε, φίλε.
1: Ξέρω και εγώ. Το ξανακάνουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Ωραία.
1: Τίποτα δεν τελειώνει. Ό,τι τελειώνει ξαναρχίζει.
0: Ό,τι τελειώνει.
1: Το είχε πει και ο μεγάλος Γιώργος Μαρίνος. Ό,τι ανεβαίνει κατεβαίνει και ό,τι γυρίζει σταμάτα.
0: Ο Στέφανο Παλιότολο είναι στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου.
1: Γεια σου, ρε Στεφάν.
0: Περίεργο σήμερα. Δεν έχει τη δυνατότητα να βάζει διαφημίσεις και είναι ο μισός του εαυτός εδώ και ο άλλος μισός. Σήμερα συνειδητοποίησα ότι έχω τόσα πολλά παιδιά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πραγματικά. Χαίρομαι πάρα πολύ, μα πάρα πολύ, γιατί είδα παιδιά που έστω και λίγο που πέρασαν από τον Sport FM και ήταν σήμερα εδώ, από την Ψηλή μέχρι τον Αντρέα, τον Δημάτο. Θα αδικήσω πολλούς τώρα.
1: Και λογικό, λογικό, είναι μια ιστορία 30 χρόνων.
0: Είναι πάρα πολύ όμορφο συνέστημα να έχεις αυτή την πορεία και να έχεις αυτά τα παιδιά μαζί σου, έστω και σε όποιο διάστημα ήταν εδώ μαζί μας.
1: Το θέμα είναι να αισθάνονται και αυτά ότι υπήρξες κάτι περισσότερο από σχέση προϊστάμενου ή φυστάμενου ή ενός ανθρώπου που χειριζόταν έναν ραδιοφωνικό σταθμό, το πιο επιτυχημένο που είχε γίνει στην Ελλάδα. Όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί και εγώ το σκεφτόμουν. Μιλούσα τώρα στα παιδιά εδώ στο περιθώριο και μου λένε πόσα χρόνια ήσουν με τον Μπάμπη. Λέω με τον Μπάμπη ήμουν 18 χρόνια. Αλλά λέω, δεν είναι το ζήτημα αυτό. Αν καθίστε, καθόμουν λέω και σκεφτόμουν ότι συζυγική σχέση 18 χρόνων δεν είχα.
0: Κανείς μας δεν.
1: Ναι, δεν έχω συμπληρώσει. Συζυγική σχέση 18 χρόνων δεν είχα. Αλλά με τον Μπάμπη ήμουν 18 χρόνια.
0: Ναι.
1: Όπως και να το κάνουμε. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ.
0: Και κρατήσαμε και εξωσυζυγικές σχέσεις.
1: Και κρατήσαμε και εξωσυζυγικές. Αλλά η αλήθεια είναι αυτό. Αυτό αποκρισταλώνει την πεπτουσία, εγώ θα πω. Ναι. Μιας ζωής. Γιατί θα πρέπει να καταλάβουν ακόμα και τα νέα τα παιδιά το ότι δεν είναι ζωή. Δεν είναι συνεργασία. Ζωή και συνεργασίες μπορεί να σου τύχουν στη ζωή πολλές, μπορεί να μην σου τύχουν, μπορεί να σου τύχουν και 2-3. Το θέμα είναι αυτές τι εμπεριέχουν, τι ποιότητα εμπεριέχουν, τι ουσία, τι ανθρωπιά. Αυτά είναι τα σημαντικά.
0: Τα σημαντικά είναι ότι καταφέραμε τελικά και κάναμε το χαβαλέ μας, την πλάκα μας επάγγελμα. Καταφέραμε δηλαδή να βάλουμε τον εαυτό μας σε μια διαδικασία ότι να περνάμε καλά, να περνάνε καλά και αυτοί που ακούν εκεί έξω. Και από εκεί και πέρα ό,τι βγει, βγήκε. Και πραγματικά μας δικαίωσε όλο αυτό, αυτά τα 30 χρόνια. Πολλές πρωτιές, πολλές επιτυχίες. Έγινε ο σταθμός σε μια φωλιά από ανθρώπους οι οποίοι μεγάλωσαν, παντρεύτηκαν, έκαναν παιδιά, μείνανε εδώ και έχουν πραγματικά δημιουργήσει μια νέα συνέχεια σε αυτό που είναι ο Sport FM, τεράστια. Και αυτό είναι πολύ συγκλονιστικό. Το ότι δεν έχουμε γραμμές σήμερα οφείλεται στο ότι οι τεχνικοί μας δεν τα κατάφεραν, έτσι, να τα λέμε όλα.
1: Ναι.
0: Αλλά έχουμε μηνύματα, ευχαριστούμε πάρα πολύ με τα μηνύματα. Μας δίνετε ότι συμμετέχετε κι εσείς στη χαρά μας, συμμετέχετε κι εσείς σε αυτό που έχουμε κάνει όλα αυτά τα χρόνια και ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, διότι χωρίς εσάς πραγματικά δεν ξέρω αν θα τα καταφέρναμε.
1: Σίγουρα.
0: Η στήριξη του κόσμου.
1: Σίγουρα είναι πολύ μεγάλη ιστορία ο κόσμος. Εγώ θέλω να πω ότι πέραν αυτών όλων που ανέφερες, το σημαντικό για την ιστορία του Sport FM, τουλάχιστον για το μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας του για μένα προσωπικά, ήταν το ότι κατάφερε να δημιουργήσει ένα αποτύπωμα.
0: Ναι.
1: Να δημιουργήσει ένα στίγμα. Ένα στίγμα το ότι τι είναι αθλητισμός, τι είναι πολιτισμός, τι είναι συντροφικότητα, τι είναι ωραιότερο ως δεύτερο στη ζωή με στυλ αθλητικό. Γιατί αυτό ήταν και το σλόγαν και αυτό ήταν και η επιδίωξη όλων μας. Να καθιερώσει τη δημοσιογραφία, αυτή που λέμε την αντικειμενική, με σκοπτική διάθεση, την ψύχρεμη, χωρίς κραυγές, χωρίς ακρότητες, και να δώσει ένα στίγμα μιας δημοσιογραφίας η οποία δυστυχώς στις μέρες μας πνέει τα λίσθια.
0: Έχουμε τη χαρά να έχουμε δίπλα μας έναν άνθρωπο που βάλε πρώτος το χέρι στην τσέπη και μας βοήθησε, τον Τάκη Παπαχριστόπουλο. Γεια σου Τάκη.
2: Καλησπέρα.
1: Χρόνια και πολλά. Το ξέρεις γιατί το πέτυχε ο Τάκης.
2: Γιατί
1: έβαλε το χέρι στη σωστή τσέπη. Στην άλλη δεν είχε. Άμα το έβαζε στην άλλη, θα σου πω εγώ τι θα έπαιρνε.
0: Τάκη ήταν
1: αυτό. Τάκαρε.
2: Όχι, και από όπου και να το έβαζα εκείνη την εποχή.
1: Τάκαρε.
0: Ο Τάκαρος ήταν στυλοβάτη του σταθμού από την πρώτη μέρα, χωρίς να υπολογίσει ποιοι είμαστε, τι είμαστε, αν είμαστε, αν θα γίνουμε, πότε θα γίνουμε κτλ. Έβαλε το χέρι στη τσέπη και μας βοήθησε πάρα πολύ και είναι πολύ σημαντικό. Που είναι ακόμα εδώ. Έχει τίποτα η τσέπη σήμερα, δεν?
2: Θεέ.
0: Η τσέπη έχει τίποτα σήμερα?
2: Όχι, μου χρωστάς εκείνα τα τελευταία να πούμε από την επιταγή που σου είχα δώσει. Αν θέλεις να μου τα δώσεις τώρα που φεύγω.
1: Τώρα γίνεται επιταγή.
2: Ναι, του είχα δώσει.
1: Η επιταγή μπήκε σε τσουρέκια. Μπήκε σε τσουρέκια και είναι επιταγή.
0: Μέσα στο ψωμιάδι, ρε φίλε.
1: Μπήκε σε τσουρέκια. Ρε κόπηκε το τσουρέκι και πήρε άλλο στην επιταγή και έριξε τυχερό όλο τον χρόνο. Πάλι αυτή είναι.
2: Εκείνη την επιταγή.
1: Εσύ τι νόμιζε ότι τα καθόταν να βάζει και αρματά.
2: Δεν θα έπρεπε να τα πάρω κάποια στιγμή.
1: Του είπε να είσαι ανοιχτό χέρι και πάρε πήγε και έβαλε την επιταγή τσουρέκι. Θα σου ζητούσε και τα ρέστα.
2: Εγώ θέλω να πω το εξής. Καταρχάς χρόνια πολλά και ότι τελικά τίποτα δεν είναι τυχαίο. Τίποτα δεν γίνεται στην τύχη.
1: Σωστά.
2: Όταν έχεις όρεξη για δουλειά, όταν είσαι εργατικός, όταν στηρίζεις αυτό που κάνεις, όταν δίνεις ευκαιρίες σε πολλούς ανθρώπους που έρχονται δίπλα σου, είναι σίγουρο ότι και τους στηρίζεις, είναι σίγουρο ότι πολλοί από αυτούς θα κάνουν αυτά που πρέπει, θα ακολουθήσουν τα βήματα που πρέπει και όλο αυτό δεν έχει παρά να γίνει μια επιτυχία πολλών.
1: Όταν είσαι ανθρώπους που σε εμπνέουν, αυτό γίνεται.
2: Ναι, ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Εγώ βέβαια έχω τραβήξει τα πάνδυνα να πούμε από εδώ. Από αυτόν, αλλά.
0: Εντάξει, ήταν στη λάθος μεριά του ποταμού. Τι να τον κάνω, δηλαδή.
1: Στη λάθος μεριά της ιστορίας.
2: Όχι, και εγώ ήμουν στη σωστή πλευρά και.
0: Ήταν στη λάθος μεριά του ποταμού. Και έκανε και το μάγκα.
2: Ναι,
0: έκανε και το μάγκα.
2: Γιατί δεν κατάλαβα.
0: Έκανε και το μάγκα. Γεια σου, Μπαλί.
1: Γεια σου, Μπαλάκο.
0: Έκανε και το μάγκα. Δηλαδή μου λέει κάποια στιγμή. Μου λέει κάποια στιγμή.
2: Τι ιστορίες
0: με τα εισιτήρια. Τι του έχω κάνει με αυτά τα εισιτήρια. Έχω βγάλει στον αέρα το τηλέφωνο του μαγαζιού. Του,
1: και ότι
0: είναι όλοι. Ο μοναδικός που είναι έχει θυμά. Εισιτήρια Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
1: Και παίρνουν όλοι.
0: Και παίρνει πίσω τηλέφωνο και λέει: Έλεος, ναι. Πες τους να σταματήσουν.
1: Σε παρακαλώ, λέει: Δεν γίνεται αυτό, θα τρελαθούν. Λες και είχε περιθώριο να τρελαθεί παραπάνω.
0: Ναι, είτε...
1: Δεν του έφταναν.
2: Όχι, okay, η αλήθεια ήταν ότι. Ναι, εσύ τώρα με τον Χρήστο, γιατί εσύ τον παρακινούσες, γιατί ο Χρήστος να πούμε μου ζητάει και συγγνώμη μετά.
0: Εντάξει, που λέω το γράφει.
1: Συγγνώμη,
0: αδελφέ.
1: Κάποιο έπρεπε να το κάνει.
2: Ναι, αλλά το εννοούσε όταν ζητάει και συγγνώμη.
1: Ενώ εσύ δεν ήθελε να γίνει η επόμενη.
2: Όχι, εγώ δεν.
1: Εσύ δεν ήθελες να γίνει η επόμενη.
2: Εγώ δεν έκανα τίποτα. Εγώ μόνο στα πέντε χρόνια. Λέω. Στα πέντε χρόνια πήρα και λίγα την εκδίκησή μου.
1: Α, ναι.
2: Τότε με τα κρασιά.
1: Ναι.
2: Για πες την ιστορία του.
0: Έχουμε αλληλοπειραχτεί πάρα πολλές φορές και μας αρέσει κιόλας. Στην πρώτη ευκαιρία θα ξαναπειραχτούμε λίγο.
2: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, αυτό έχει σημασία. Και πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι αυτή την πλάκα που κάναμε και μεταξύ μας και μεταξύ άλλων κτλ. Κτλ. Τη ζούσαμε, περνάγαμε καλά και το ευχαριστιόμασταν κιόλας.
1: Και θεωρούσαμε ότι αυτό εδώ το πράγμα είναι ο αθλητισμός.
0: Ναι, αυτό είναι.
1: Αυτό είναι το αθλητισμός. Δεν είναι τίποτα περισσότερο,
0: δεν υπάρχει,
1: είναι τίποτα λιγότερο.
0: Δεν υπάρχει...
1: Και δεν χρειάζεται να είναι τίποτα περισσότερο, γιατί υπάρχουν κάποια άλλα τα οποία είναι πολύ πολύ σημαντικά σε αυτά και θα πρέπει να αντιπαλέψεις και να συγκρουστείς και να βγεις στους δρόμους και το ένα και το άλλο. Αν θες καλύτερες μέρες, γιατί τίποτα δεν χαρίζεται, γιατί και αυτό το έλεγα. Όλα τα υπόλοιπα είναι για να κάνουμε χαβάλε. Εγώ θα σας αφήσω για κανένα λόγο.
2: Γιατί, κάτσε.
1: Γιατί
2: κάτσε.
1: Πρέπει να είμαι στον αέρα, γιατί εγώ δουλεύω για αλλού, κατάλαβες. Και πρέπει να διασχίσω και τη μισή Αθήνα για να πάω εκεί, γιατί έπαθε φλάτσα και το μηχανάκι.
2: Με μηχανή δεν είσαι.
1: Όχι, ρε, έχει πάθει φλάτσα.
0: Άμα
1: ήταν μηχανή, θα έπρεπε παρά 10, ξέρει αυτό.
0: Ναι, δεν υπάρχει.
1: Αλλά πρέπει να πάω στην άλλη μεριά της πόλης. Να ευχαριστήσω για μία ακόμη φορά τα παιδιά που με κάλεσαν σε αυτήν την επέτειο. Θεωρώ ότι η επέτειο είναι ωραία, αλλά να συνοδεύονται και από περισυλλογή, δηλαδή πώς έφτασα μέχρι εδώ, με τι αξίες έφτασα μέχρι εδώ, με τι αρχές έφτασα μέχρι εδώ, ποια ήταν η ουσία όλων των πραγμάτων, έτσι ώστε να με κάνει όχι απλά να φαίνομαι, αλλά να είμαι και κορυφαίος. Να ευχαριστήσω για μία ακόμη φορά τον Μπάμπη δημόσια για όλα αυτά τα οποία μου προσέφερε.
0: Και το Δήμα, για να μην
1: και το Γιώργο το Δήμα. Και το Γιώργο το Δήμα.
0: Υπήρξε στη Λοβάτη από την πρώτη μέρα.
1: Και κατ' επέκταση και το Γιώργο το Χελάκη και για τον Σωτήρη τον, και τον Χρήστο το Σωτερακόπουλο, όλους αυτούς. Με τον Χρήστο μοιράστηκα για χρόνια το ένα γραφείο που ήμασταν, είχε βαρεθεί ο ένας να βλέπει τον άλλον. Να ευχαριστήσω όλους αυτούς που με κάναν πάνω απ' όλα άνθρωπο, γιατί δημοσιογράφους, άμα ψάξεις μπορείς και να βρεις ανθρώπους, είναι πιο δύσκολο. Με κάναν πάνω απ' όλα άνθρωπο, γιατί για μένα αυτό ήταν το πιο σημαντικό. Και έχω κάτι και να πω και να διδάξω στο παιδί μου, μέσα από τη δική μου πορεία και μέσα από τη δική μου ιστορία. Μπαμπίνο μου, για μία ακόμη φορά.
0: Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Πολύ.
1: Τα κάρα μου,
2: γεια σου.
1: Να ξανασυναντηθούμε.
2: Ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά.

0: Καταρχά, Μπάμπη, συγχαρητήρια για τη μουσική που παίζει.
1: Μισό λεπτό. Δεν κάνω. Μισό λεπτό. Πρώτη φορά μετά από 30 χρόνια.
0: Ναι, καθόμαστε μαζί στο στούντιο.
1: Όχι, έχουμε ξανακάτσει.
0: Έχουμε ξανακάτσει.
1: Πρώτη φορά μετά από 30 χρόνια, κάνοντα αυτήν την εκπομπή, γίνεται τέτοια παρέμβαση. Συγγνώμη πάρα πολύ.
0: Παρέμβαση. Εσχρή.
1: Εσχρή παρέμβαση, δεν το έφερε. Δύο μαντράχαλους εδώ.
0: Ναι.
1: Είναι... Ποιοι είναι οι κύριοι καταρχήν?
0: Λοιπόν, καταρχάς έχουμε το. Να μας κάνει τις στάσεις ο Θάνος Σαρής, που είναι εκτελεστικός γραμματέας του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αμυνθυμένων Ποδοσφαιριστών και Ποδοσφαιριστριών.
1: Έχει βάλει και μέσον δηλαδή, για να μην μπορώ από τίποτα.
0: Εννοείται.
2: Ήρθαμε λίγο απειλητικά. Συγγνώμη, μας συγχωρείτε για αυτό.
0: Κοίταξε, ήταν δουλεμένο στην προπόνηση, Μπάμπη μου.
2: Το είχαμε σχεδιάσει. Είμαι εδώ με τον Βασίλη τον Παπαδόπουλο και τον Αλέξανδρο τον Αναρέλη από την. Ομάδα ποδοσφαίρου αντρών του ΨΑΠΚΑ, καθώς και με τον Γιώργο Ντυμένο.
0: Μπορώ να πω κάτι για τον κύριο Αρναρέλη.
1: Ο Ντυμένος τι ρόλο παίζει, δεν καταλαβαίνω.
0: Ήρθε για τις μπύρες.
2: Ο Ντυμένος παίζει ρόλο έτσι.
1: Πέστε μου ότι έχει παίξει μπάλα αυτό το πράγμα.
2: Έχει παίξει πάρα πολύ μάνατζερ, αλλά παίζει μπάλα στα πληκτρολόγια.
1: Μπάλα,
2: στα κείμενα, στην επικοινωνία, στα τηλέφωνα παίζει πολύ μπάλα.
0: Με τον κύριο Αρναρέλη. Εγώ, χωρίς να το ξέρω ο ίδιος, έχουμε σηκώσει πολλές κούπες στο μάνατζερ.
1: Okay.
0: Για κάποιο λόγο έβγαινε. Ναι, και συγκινήθηκα πολύ που τον είδα.
2: Πώς φαίνεται ο μίστης από την πρώτη ατάκα.
0: Καλά, εντάξει, να σου πω κάτι. Τι θα πάρεις? Θα πάρεις τον Κριστιάνο Ρονάλντο και τον Μέση. Τον Αναρέλη θα πάρεις, τον Ινέα Καλογέρι θα πάρεις. Τέτοιο θα πάρεις.
2: Νίκο Ιορδανίδη, λέγαμε εδώ με τον Βασίλη που τον συναντήσαμε τις προάλλες από νωρίς. Μεγάλο αστέρι.
0: Λοιπόν, εμείς εδώ έχουμε στήσει ένα event, φίλε Μπάμπη, για να γιορτάσουμε 30 μας χρόνια. Κάτι μου λέει ότι δεν θα είναι το μοναδικό event του καλοκαιριού.
2: Του καλοκαιριού. Εντάξει, ναι, είναι μεγάλο το
0: καλοκαίρι. Καλοκαίρι στην Ελλάδα είναι μέχρι βαθύ Οκτώβριο.
2: Πιάνει και Σεπτέμβριο.
3: Καλοκαίρι είναι μέχρι σεζόν.
0: Τη νέα σεζόν.
3: Ακριβώς.
2: Όχι, δεν θα είναι το μοναδικό event, γιατί εσείς κλείνετε 30 χρόνια ως Sport FM και να τα χιλιάσετε. Ήρθαμε να σας μεταφέρουμε και τις ευχές μας. Εμείς ως ΨΑΠΟΣ, Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών και Ποδοσφαιριστριών πλέον, συμπληρώνουμε 50 χρόνια παρουσίας. Εδώ ο Βασίλης είναι παλιότερος, οπότε αν θέλετε από ιστορίες και τα λοιπά, γιατί έχω του λέτε ιστορίες, είναι στη διάθεσή σας για όποτε το χρειαστείτε. Και στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της επετείου και της δικής σας της επετείου, θα πορευτούμε από κοινού για να κάνουμε έτσι ένα πολύ μεγάλο event. Ούτως ή άλλως στο Sport FM είναι πάντα κοντά στο ποδοσφαιριστή, είναι πάντα κοντά στις ανάγκες του, τις αφουγκράζεται, τις μεταφέρει. Θα κάνουμε ένα event σε ένα πολύ κεντρικό σημείο της Αθήνας, ανοιχτό για όλο τον κόσμο. Με παρουσία έτσι εξαιρετικών καλεσμένων έκπληξης κτλ. Είναι λίγο νωρίς ακόμα, δεν θέλω να πω σε πολλές λεπτομέρειες.
0: Δεν χρειάζεται.
2: Τι ζάρουμε λίγο αυτή τη στιγμή.
0: Να ετοιμαζόμαστε όμως.
2: Ναι. Για πες, Βασίλη. Δώσε και εσύ.
3: Είναι ένα event για τα 50 χρόνια. Σκεφτόμαστε και είμαστε στην υλοποίηση και από το Δήμο Αθηναίων. Μπορούμε να πούμε την τοποθεσία.
2: Εννοείται. Εντάξει, είναι σε πολύ κεντρικό σημείο της Αθήνας. Ας το αφήσουμε εκεί.
0: Ο εκτελεστικός γενικός γραμματέας έχει κάποιες επιφυλάξεις ακόμα.
2: Όχι, όχι, καμία.
0: Θέλει τις συμβάσεις μπροστά του, καταλαβαίνω.
2: Όχι, θέλω λίγο τέτοιο. Θέλω να αφήσω κάτι λίγο το μυστήριο.
0: Εγώ σε καταλαβαίνω.
3: Σε συνεργασία πάμε να κάνουμε ένα μεγάλο event για τα 50 χρόνια του συνδέσμου. Και ευελπιστούμε να είναι κάτι το οποίο θα το αγκαλιάσει και ο κόσμος και θα μπορέσουμε να βγάλουμε προς τα έξω και τα κοινωνικά μηνύματα που θέλουμε σαν σύνδεσμος.
0: Εμείς, παιδιά, επειδή παρακολουθούμε την εξέλιξη όλων των πραγμάτων από την πρώτη μέρα που ο Μπάμπης, ο Γιώργος, η Εύη και ο Χρήστος φτιάξαν αυτό το ραδιόφωνο, το μακρινό 1996, όταν περάσαμε τα δικά μας τα ζητηματάκια και πατήσαμε στα πόδια μας και αρχίσαμε και εκτεξευόμασταν, αρχίσαμε να κρίνουμε τους άλλους. Οπότε λοιπόν, είναι πολλές φορές που έχουμε συζητήσει τα χρόνια τα παλιά. Ότι υπάρχει ψάπ. Λοιπόν, και η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία αρκετά χρόνια, υπάρχει και πραγματικά είναι πολύ δίπλα στον Έλληνα ποδοσφαιριστή με πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες. Με πρωτοβουλίες οι οποίες λύνουν ουσιαστικά προβλήματα ή τέλος πάντων προσπαθούν να λύσουν ουσιαστικά προβλήματα.
1: Μπορούν να μειώσουν το πρόβλημα που υπάρχει, γιατί πολλές φορές ο κόσμος βλέπει το λούστρο στην πρώτη εθνική και στις 5 ομάδες. Να λύσει το πρόβλημα στα παιδιά που παίζουν στη Β' στη Γ' κατηγορία που είναι πραγματικά ξεπέραστο. Είχα ένα φίλο μου δικηγόρο που είχε πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές και το ξέρω από πρώτο χέρι. Που είχε.
0: Κυφωνίδης, ρε φίλε, το κάτι το άλλο.
1: Που είχε πάνω από 100 τόσους ποδοσφαιριστές, απλήρωτους από αυτό κτλ. Με δικαστήρια κτλ. Πού βρίσκεται αυτό, μια και μιλάμε και για κοινωνικές.
3: Κοιτάξτε, τα τελευταία χρόνια έχουμε βελτιωθεί πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι.
1: Είναι δεδομένο, έχει βελτιωθεί.
3: Και στη Super League 2 και εδώ λέω ότι μας δίνεται μία πάσα να πούμε για το τελευταίο μας εγχείρημα που κάναμε σαν σύνδεσμος. Ήταν κάποιες προπονήσεις με την παραχώρηση του γηπέδου και επί της ευγερίας λέμε και να ευχαριστώ στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός που μας παραχώρησε τηλεοφόρο με το σκεπτικό ότι οι ποδοσφαιριστές της Super League 2 που τελείωσε νωρίτερα το πρωτάθλημα αλλά και όποια άλλοι ποδοσφαιριστές μέλη μας κάνουμε ένα προπονητικό camp και είμαστε τώρα στη διάρκεια που όλοι οι ποδοσφαιριστές το έχουν αγκαλιάσει και το έχουν δει την προσπάθεια που γίνεται. Ναι. Στο κομμάτι που είπατε το οικονομικό, είμαστε σε καλύτερο δρόμο από ό,τι ήμασταν παλιά που ο φίλος σας. Πρέπει να είναι και δικός μου φίλος.
2: Και προσπαθούμε να λύνουμε και προβλήματα του παρελθόντος.
1: Θυμάμαι για το σύνολο των απαιτήσεων κτλ. Μιλάμε τώρα για αυτό. Δεν πρέπει να είχε πληρωθεί κανένας.
2: Προσπαθούμε
1: σε
2: να
1: πολλές ομάδες
2: και του παρελθόντος προβλήματα. Ναι. Ολοκληρώθηκε πρόσφατα ένα αντίστοιχο με τους παλιούς παίκτες του Άρη και του Πας Γιάννενα, που με πρωτοβουλία του ΨΑΠ και φυσικά με την έτσι, ενίσχυση και την πολύ καλή θέληση της πολιτείας καταφέραμε να δώσουμε λύση. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις του παρελθόντος, τις οποίες εμείς και προτάσεις έχουμε και πλάνα έχουμε, προσπαθούμε να τις, έτσι, να τις επιλύσουμε και φυσικά προσπαθούμε κάθε χρόνο να κάνουμε καλύτερο το περιβάλλον μέσω προτάσεων σε επίπεδο κανονιστικό, σε επίπεδο θεσμικό κτλ. Για όλους τους ποδοσφαιριστές, για όλες τις ποδοσφαιρίστριες. Προφανώς υπάρχουν και θα υπάρχουν ζητήματα, αλλά τόσο αυτό που είπε ο Βασίλης, που είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα, το προπονητικό κάμπ για παίχτες τηλεοφόρο με συνθήκες top προπονητές φυσικής κατάστασης, ηλεκτρολίτες, παγωθεραπείες, εγκαταστάσεις, είναι πάρα πολύ καλή παροχή. Συν τις νομικές βοήθειες, την βοήθεια της ψυχολογικής υποστήριξης που δίνουμε, τη μεγάλη έμφαση και στροφή στο dual career, που είναι στο τι θα κάνει ο ποδοσφαιριστής.
0: Μετά το ποδόσφαιρο.
2: Μετά το ποδόσφαιρο, αλλά πρέπει να αρχίσει να το σκέφτεται παράλληλα με το ποδόσφαιρο.
0: Εννοείται.
2: Και να το δουλεύει. Δηλαδή, προσπαθούμε γενικότερα και σε επικοινωνία πάντα με τη FIFPRO, που είναι έτσι ο παγκόσμιος, ας πούμε, σύνδεσμος ποδοσφαιριστών, να κάνουμε καλύτερο το παρόν για τους ποδοσφαιριστές.
1: Με την ευκαιρία θα ήθελα να πω, μια και το ραδιόφωνο του Sport FM, δηλαδή πολλά χρόνια έχει κοινωνικό λόγο, θα θέλαμε και περισσότερες παρεμβάσεις από εσάς στη διάρκεια των εκπομπών μας και τα λοιπά, γιατί πραγματικά είναι ένα, δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια στους ποδοσφαιριστές που στους 100 οι 20 να είναι καλά πληρωμένοι, οι 30 να είναι μέτρια και οι άλλοι 50 να μην πληρώνονται καν. Ναι. Δηλαδή είναι φοβερό το...
3: Έχει αλλάξει πάντως.
1: Εντάξει, okay, λέω ότι η εικόνα
3: έχει αλλάξει. Είμαστε σε καλό επίπεδο.
2: Και εμάς η δουλειά μας είναι να πληρώνονται στο τέλος.
0: Πρόσεξε.
2: Το επικοινωνιακό έπεται, αλλά ναι, το...
0: Είμαστε σε καλό επίπεδο όσον αφορά τον έλεγχο που γίνεται πλέον και την πίεση που ασκείται κεντρικά προς τους μπαταχτσίδες, έτσι. Αλλά εγώ πάντα το λέω αυτό, ότι τα μικρόφωνα του Sport FM είναι πάντα ανοιχτά για τέτοιους σκοπούς. Γιατί, αν μη τι άλλο, αυτός ο ραδιοφωνικός σταθμός είναι ένα όπλο για να συζητιόνται και να ψάχνουμε να βρούμε λύσεις σε προβλήματα.
1: Και να γίνεται έτσι, γνωστό. Έτσι, έτσι ακριβώς. Διότι έτσι, ο περισσότερος κόσμος δεν έχει την εικόνα.
0: Αλλά δεν είναι για να λέμε ότι ζήλεψε ο ΨΑΠ το Sport FM και θα κάνει για αυτός ένα event, ας πούμε.
2: Εντάξει, ρε παιδί μου, το ξεπερνάμε. Για να κρατηθεί στα αρχαία, εμείς δεν γνωρίζαμε για αυτό το event.
0: Αλήθεια. Και αλήθεια είναι ότι μόλις το μάθα εγώ, αμέσως πήγα και χτύπησα την πόρτα και ζήτησα με κάποιο τρόπο αυτό το πράγμα να γίνει με μια μορφή συνεργασίας που ο ΨΑΠ φυσικά θα αποφασίσει ποια θα είναι αυτή.
2: Οπότε ας κατοκρατήσουμε, ας μείνουμε στο ότι θα γίνει κάτι πολύ ωραίο. Θα γίνει μέσα στο Σεπτέμβριο, σε πολύ κεντρικό σημείο της Αθήνας. Πιο κεντρικό δεν γίνεται, θα πω.
0: Μπράβο.
2: Αφού επιμένουμε λοιπόν.
0: Μπράβο.
2: Και με τη συνδρομή του Δήμου Αθηναίων. Mm-hmm. Οπότε θεωρώ ότι θα γίνει κάτι πραγματικά πολύ ωραίο, έτσι που αντάξιο και των δύο
1: έτσι. Δήμου Αθηναίων βρίζουμε.
0: Όχι.
1: Δεν βρίζουμε.
0: Και σίγουρα θα τα ακούσετε όλο το event, θα το ζήσετε γιατί θα έρθετε. Και όσοι δεν μπορείτε να έρθετε, θα το ζήσετε από τη συχνότητα του Beyond Sport FM.
2: Ελπίζω να μην έχετε καλομάθει εδώ με θάλασσες, παραλίες κτλ. Και εκεί επειδή είναι
1: το μέρος
2: το τοπίο.
0: Όπως και να μας βάλεις.
1: Σε δωμάτιο σπιτιού την έναρξη του ραδιοφωνικού σταθμού. Έχουμε κάνει σε σουίτα στο Hilton εκπομπές για το αυτό. Έχουμε κάνει σε σουίτα στη Ρώμη για το Ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού. Έχουμε κάνει σε σπιτάκι στο Παρίσι για την, για την κούπα του Παναθηναϊκού στο Παρίσι.
0: Μπάμπη, ο Θάνος δεν ξέρει. Ο Θάνος δεν ξέρει ότι στο παλιό, στο πρώτο μαχητήριο, όταν κάποιος θέλει να πάει στην τουαλέτα και πρέπει να δει στο καζανάκι, έπρεπε κάποιος να τραβάει την πόρτα του στούντιο γιατί δεν έκλεινε, για να μην περάσει ο ήχος από το καζανάκι μέσα στον αέρα.
2: Λοιπόν,
0: αυτό σου λέω.
2: Αυτό είναι μια. Αυτό μπορεί να μην το ξέρω, αλλά ξέρω ότι έχω παρόμοια βιώματα, οπότε το αντιλαμβάνομαι.
1: Αυτό είναι ο Sport FM.
0: Έτσι γεννήθηκε.
2: Και χαίρομαι που παραμένετε έτσι γνήσιοι και είστε αυτή η παρέα πολύ καλή.
0: Κύριε, εύχομαι κάθε επιτυχία στην προσπάθεια αυτή την οργανωτική. Κάθε επιτυχία σε οποιαδήποτε μελλοντική προσπάθεια στήριξης ουσιαστικής του Έλληνα ποδοσφαιριστή και της Ελληνίδας ποδοσφαιρίστριας.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Και γιατί όχι να μην φτιαχτεί και ένα. Πώς να το πω τώρα.
1: Και όχι τους
0: μια ομάδα κοινή κρούση για όλο τον αθλητισμό.
1: Όχι τους μυρωδιάδες να τους βάζετε να παίζουν μπάλα.
0: Ναι, εντάξει.
2: Έχουμε και.
0: Για τον Τιμένο, για τον Τιμένο λέει.
2: Ο Τιμένος, εντάξει, έχει. Να υπενθυμίσουμε ότι έχει εμπνεύσει έτσι.
0: Στην εκπομπή του Μπάμπη έπεσε το τραγούδι.
2: Στιχουργικές και μουσικές δουλειές.
1: Το παίξαμε, ρε. Το ξέρω να κάνουμε.
0: Δεν καταλαβες. Δεν έχει παίξει άλλο αυτό το κομμάτι. Μόνο σε εμάς έχει παίξει.
2: Αποκλειστική.
1: Τα λεφτά, ρε, φιλέ.
2: Και να πούμε ότι για τα 50 χρόνια του ΨΑΠ θα έρθουν και άλλες εκπλήξεις. Θα βγει ένα έντυπο, θα βγει μια ωραία ιστορία γραπτή. Θα βγουν digital κάποια πράγματα. Έχουμε και τα βραβεία που θα έχουν και αυτά μια ιδιαίτερη έτσι, χρειά φέτος. Γενικώς θα θέλουμε να τα.
0: Κύριε, κουράγιο και δύναμη, γιατί το ελληνικό, ο Έλληνας ποδοσφαιριστής μάλλον σας χρειάζεται.
2: Και Ελληνίδα ποδοσφαιρίστρια.
0: Βεβαίως. Και εδώ εμείς είμαστε φίλοι. Αλλά άμα διαπιστώσουμε ότι κάτι δεν γίνεται σωστά, θα το πούμε.
2: Εννοείται.
0: Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής μάλλον σας χρειάζεται.
2: Και Ελληνίδα ποδοσφαιρίστρια.
0: Βεβαίως. Και εδώ εμείς είμαστε φίλοι. Αλλά άμα διαπιστώσουμε ότι κάτι δεν γίνεται σωστά, θα το πούμε.
2: Εννοείται.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει! Στη σακούλα!
3: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
4: Ιδέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
7: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.pavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
8: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
9: Φωτογράφηση.
8: Γιατί?
9: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
8: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
9: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
10: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
11: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
12: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
11: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
12: ΕΣΧΑ?
11: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
12: Okay, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
11: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
13: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21.

0: ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Ποιο?
3: Το Aquila's Meal.
2: Τι είναι?
3: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
2: Okay.
3: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
2: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
4: Τι?
2: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
4: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
5: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: What did you steal?
7: Secrets.
8: Από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
9: Are they people?
10: No. Are they human?
8: Αυτόν τον Ιούνιο.
11: This 79-year cover-up has to end.
8: Ημέρα αποκάλυψης.
11: You don't need to fear them.
12: I fear us.
8: Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
13: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
14: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
13: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
15: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
16: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Με δύο βουνά είμαι τώρα. Ο ένας είναι ο Γιάννης Καραλής, που δεν έχω καταφέρει ποτέ να τον απολύσω από το σταθμό.
1: Έφευγα μόνος.
0: Ναι, δεν έχω καταφέρει.
2: Από μια φορά, δεν τον προλάβετε.
0: Αν και δεν έχω απολύσει κανένα δηλαδή. Αλλά μια φορά να πω ρε παιδί μου να τον διώξω εγώ, να τον προλάβω ας πούμε. δεν προλάβαινα. Και απ' την άλλη τον Γιάννη Κιφωνίδη, ένα γίγαντα, ο οποίος τον αγάπησα λίγο παραπάνω. Εσύ δεν το ξέρεις. Τον αγάπησα λίγο παραπάνω όταν είδα καταγεγραμμένους τους στίχους του και τα τραγούδια του. Κατάλαβα ότι πόσο βαθιά ψυχή και πόσο
1: ευαίσθητο παιδί.
2: Να είστε καλά, γιατί ασχολείσαι. Εγώ θέλω να πω και ευχαριστώ και για την βοήθεια και για αυτό το κομμάτι.
0: Εντάξει,
2: γιατί όχι, τα λέγαμε εκτός αέρα, να το πούμε, να φύγουμε λίγο από τα αθλητικά και να πούμε ότι στο Sport FM μπορεί να ακούσεις πράγματα καινούρια. Κυρίως εσύ το άρχισε αυτό, το έχω κρατήσει όλοι. Παίζαμε ό,τι θέλαμε όταν είχαμε κουβέντε.
0: Ναι.
2: Συστήναμε κόσμο καινούριο και έχει πάρα πολύ βάθος αυτή τη στιγμή η ελληνική μουσική και τα παιδιά αυτά δεν ακούγονται.
1: Τι βάθος, εδώ παίζουν οι λέρες, δεν ακούς τι παίζουν οι λέρες.
0: Ναι. Τα παιδιά σας δεν ακούστουν. Για αυτό το πράγμα θέλω να πω μια κουβέντα. Μια εποχή πριν από αρκετά χρόνια η κεντρική διοίκηση του ομίλου έβαλε ένα παιδί για να έρθει να φτιάξει, λέει, λίγο τη μουσική κτλ. Το τι κυνήγι έφαγε αυτό το παιδί δεν μπορείς να φανταστείς. Δηλαδή, του λέμε, κοίταξε να δεις. Εδώ το πράγμα είναι αυτό.
1: Το φτιάξατε στα διαδρόμια.
0: Ναι, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μην προσπαθήσεις να το αλλάξεις, διότι εδώ θα παίζουμε ό,τι μας αρέσει.
2: Ναι.
0: Μην αρχίσεις και ότι ξέρεις αυτό, η λίστα και το αυτό κτλ. Διότι θα έχουμε προβληματάκια. Το κατάλαβα αμέσως και κάποια στιγμή έφυγε.
2: Και το εκτίμησε και ο κόσμος, ναι, νομίζω αυτό.
1: Ναι,
2: αυτό καταλαβαίνω.
1: Άκουγε από τα γαλλικά, ναι, του 30 του Διακογιάννη, από τις τρομερές ψαγμένες επιλογές του
2: Χαραλαμπόπουλου.
1: Δεν υπάρχει.
2: Έχω φίλο τώρα, ανοίξει παρένθεση, που είπε ότι έμαθα πράγματα από τον Χαραλαμπόπουλο. Που ακούει πάρα πολύ μουσική. Και δεν τον έβαζε γιατί μάθαινα πράγματα, καινούργιες μουσικές.
0: Δεν είμαστε κλειστοί, ρε φίλε, να σου πω κάτι. Τους Villager.
2: Ναι.
0: Μου τους έστειλε ένας φίλος από την Αμερική, ο Απόστολος. Μου λέει, άκου, μου λέει, αυτό. Μιλάμε τώρα ότι δεν τους ξέρει κανένας.
2: Ναι, έτσι, ναι.
1: Όχι, δεν τους ξέρει κανένας. Άρχισες να παίζεις, ναι. Και εγώ που δεν είχα ιδέα, μόνο κλάματα δεν έβαλα με Γιάννιώτης. Εγώ με αυτά για να
0: ακούω
1: την παράδοση παιγμένη σε ρόκα.
0: Ακούω το τραγούδι και τρελαίνομαι και λέω, τι είναι αυτό, ρε φίλε.
1: Ναι, ναι.
0: Και αρχίζω και το ψάχνω και τα λοιπά.
2: Και τώρα γνωρίζουν παγκόσμια.
0: Χάρηκα πάρα πολύ, Γιάννη, και θέλω να το πω. Όταν ήρθαν οι Villager στην Αθήνα και κάνανε μια μεγάλη συναυλία εδώ στο
1: Τάκι. Στο Φάλερ.
2: Στο Φάλερ. Ναι,
1: εκεί ήμουν, εγώ έχω γράψει και βιντεάκι.
0: Κάνουν μια συνέντευξη τύπου. Και είναι όλα τα μουσικά ραδιόφωνα, γιατί πια του είχε μάθει ο κόσμος κτλ. Όλα τα μουσικά ραδιόφωνα κτλ. Και του λέει ο Αλέξης, ο Αλέκος, ο τραγουδιστής των Villager και η ψυχή των Villager. Μαγκές, μου ζητάτε εκπομπή, εγώ θα πάω σε αυτό να είναι.
1: Εκεί που
0: και, ήρθε και έκανε εκπομπή.
1: Ναι, ναι, φοβερό. Και όχι μόνο αυτή. Όχι μόνο. Εδώ ακροατής μας, παιδιά, οι Passengers in Panic έχουν ένα παιδί, το Λευτέρη,
0: ναι,
1: ο οποίος είναι η ψυχή του γκρουπ, που είναι ακροατής του Sport FM 20 τόσα χρόνια. Άρρωστος με το Sport FM. Και έτσι βρήκαμε επαφή. Δηλαδή, ένα από τα τελευταία σήματα που είπε Ζεν. Που είπε και αυτό, δεν έδιωξα ποτέ. Τι να με έδιωξε εδώ, δεν με έδιωξε όταν άλλαζα σήμα κάθε δεύτερη εβδομάδα. Έχω παίξει 30 σήματα στην εκπομπή. Λοιπόν, που είναι αντιραδιοφωνικό τελείως. Δηλαδή, δίνει ένα στίγμα και το κρατά για πολύ τίποτα, καιρό. Ούτω το έχει όλα τα χρόνια.
0: Γιάννη, τίποτα δεν είναι αντιραδιοφωνικό.
1: Ναι,
0: τίποτα. Δηλαδή, πραγματικά δεν είναι τίποτα αντιραδιοφωνικό. Δηλαδή, αυτό που έχει μέσα στην ψυχούλα σου, άμα το καταθέσει, είναι ραδιοφωνικό. Συμφωνώ. Διότι αυτό υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω. Ναι. Που το ακούνε, τους αρέσει, το αντιλαμβάνονται και με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται.
1: Μα εγώ άκουσα από το Λευτέρη που σου έλεγα ένα κομμάτι που είχε που ήταν σαν κάπως παραλλαγμένη έτσι folk μουσική με Ιρλανδική βάση, ας πούμε. Mm-hmm. Και του λέω, αυτό το πράγμα μήπως το έχεις και στρουμέτα. Μου λέει, ναι, να στο στείλω τώρα. Και μου το στείλει και το έκανα σήμα. Δηλαδή υπάρχει μια ελευθερία που τώρα, πού να πας, ναι, θα σου πει, όπα, δεν είναι στην playlist μας.
2: Ξεκάθαρα κάτι άλλο.
0: Ναι. Εδώ. Εντάξει, τώρα ανοίγω το στόμα μου, αλλά δεν κάνει. Αλλά ορισμένα πράγματα πρέπει να τα λέμε. Εδώ δεν τους αφήνουν να μιλήσουν.
2: Να.
0: Πρέπει να πούνε συγκεκριμένα πράγματα.
1: Μα παίρνεις και μηνύματα συνέχεια. Ακούω που τα λέτε. Ο κόσμος έχει αισθητήριο. Δεν μπορεί δηλαδή να το ξεγελάσει πόσες φορές. Είναι αυτό που λέει: δεν μπορεί πολλούς να τους ξεγελά συνέχεια.
0: Αυτό που κάνουμε εδώ και 5 λεπτά είναι ως Sport FM. Δηλαδή, είμαστε σε ένα αθλητικό ραδιόφωνο γιατί για να μιλήσουμε για τις μεταγραφές και για το αυτό κτλ. Μιλάμε για μουσική.
1: Για μουσική. Λοιπόν, εγώ πρέπει να πω κάτι, γιατί το είπα και πριν εδώ που θέλαν τα παιδιά να κάνουν κάτι βιντεάκια. Δεν ξέρω. Εσύ δεν ξέρω τι φοιτεία έχει, σε θυμάμαι πολύ, αλλά άκου τώρα.
2: Ένα δύο περίοδο.
1: Άκου τώρα να δρελαθεί. Σεπτέμβριο 99, Ιούνιο 4. Αύγουστο του 3, του 9, συγγνώμη, με Αύγουστο του 12. Σεπτέμβριο 13, Δεκέμβριο 14 και Σεπτέμβριο 20, Μάιο 22. Δεν με έδιωξε ποτέ. Με έφερε όμως.
0: Ναι.
1: Στο Ευρωμπάσκετ τότε του 99, σε αυτόν οφείλεται αυτό το έγκλημα. Οι θεατές που έχουν, οι ακροατές που έχουν υποφέρει, από τον Μπάμπη υποφέραν. Αυτός με φώναξε και μου λέει: Έλα, μου λέει να κάνω.
2: Η αλήθεια είναι ότι την πρώτη περίοδο και εγώ έτσι ήρθα, γιατί ήρθα μια περίοδο νωρίς. Αν θυμάσαι, 99-2000 που έκανα βράδυ. Γραμμές. Κάνα δύο χρόνια. Και μετά σταμάτησε αυτό και επανήλθα το 8 σαν ρεπόρτερ ΑΕΚ.
0: Αυτό.
2: Αλλά με τον Μπάμπη είχα κάνει την πρώτη που
0: πέρασε. Και το ρεπόρτερ ΑΕΚ σε μένα το χρωστάσω. Μπορεί να μην το ξέρει, αλλά δεν ήταν.
1: Από του πρώτου δεν ήταν.
0: Ναι.
1: Την εποχή ήταν και ο Σαμπράκο και ήσασταν.
2: Σαμπράκος... Φύγαν ο Βασίλη, ο Γιώργο και ο Τσαγίρη για την Εξέδρα. Γύρισα εγώ ως ρεπόρτερ ΑΕΚ. Ήμουνα στο Μέγκα τότε.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και γύρισα και έμεινα χρόνια. Είναι η αλήθεια το ρεπορτάζ μέχρι το 15-16 και 2-3 χρόνια εκπομπέ με τον
0: Γιώργο. Πλάκα, αισθάνθηκα σήμερα σαν να έχω τόσα πολλά παιδιά. Ναι. Πραγματικά δηλαδή που...
1: Καλά, εμάς όχι παιδιά, εμάς...
0: Παιδιά όχι
1: εμάς
0: με την έννοια...
2: Ραδιοφωνικά,
0: με την έννοια,
2: έτσι
0: είναι. Ραδιοφωνικά παιδιά, ραδιοφωνικά. Δηλαδή...
2: Πάντα, okay. Πάντα ήσουν εκεί όμως, αυτό είναι το τέτοιο. Εγώ και όταν έφυγα, πόσες φορές τραγούδια που βγήκαν δικά μου, τα είπαμε, τα άπαιξες, ήρθα στο στούντιο,
0: ναι, ναι, ναι.
2: Μίλησαν άλλοι...
1: Κοίταξε, μα το μυστικό νομίζω σε αυτή τη τριανδρία που υπήρχε τότε ήταν το εξής. Όλοι μας εμείς, επειδή ήμασταν στην πιάτσα, ήμασταν δημοσιογράφοι, πριν, όλοι ξέραμε τον Χρήστο. Εμένα δεν με έφερε ποτέ, δεν είχα ποτέ επαφή με τον Χρήστο πριν. Τον βρήκα στο σταθμό, τον οποίο τον βλέπαμε επικουρικά, γιατί είχε κι άλλες δουλειές. Υπήρχαν δύο κολόνες στους τρεις, τούτος εδώ και ο Χελάκης. Δεν μπορείς να καταλάβεις τι θα είχε δει η Ελλάδα αν είχαμε μια κάμερα στο φουάγε.
2: Άμα ήταν όπως τώρα, ε.
1: Τις κουβέντες μας, αυτά που κάναμε.
0: Αυτά
1: που κάναμε το Χελάκη, τι γινόταν, σκοτωνόμασταν και τον Μπάμπη.
0: Του έχω ρίξει πάνω από το μπαλκόνι το νερό του. Πώς το λένε, του. Θυμάσαι που το πέταξα από πάνω. Δεν τον πολύ πήρε γιατί δεν τον σημάδεψα καλά.
1: Πήραν τον ένιγμα το σήμα και το κάναν γραφείο τελετών. Και πάνω από εκεί εκπομπή και λέει: Αναλαμβάνουμε την κηδεία σας. Πες ξέρω, αυτός με το χελάκι.
0: Το ένικ, ναι, το θυμάμαι. Ναι. Το έχουμε αυτό το ένικ, ρε φίλε.
1: Τον ένικμα, αυτό το που έβαζα.
0: Αυτό που είχαμε κάνει.
1: Όχι, λάθος, τον τελευταίο των Μοϊκανών μου έχουν κάνει γραφείο τελετών. Ναι. Το έχουν κάνει Τζιγκλάκι, το γραφείο τελετών. Αναλαμβάνουμε την κηδεία σας κλπ. Υπήρχε, αλλά υπήρχε πλάκα, ρε παιδί. Δηλαδή δεν μπορούσε ποτέ να σε πειράξει κάτι από αυτό.
2: Εντάξει, υπήρχε πλάκα, υπήρχε μεγάλη διείσδυση στον κόσμο. Δηλαδή, εγώ κατάλαβα τη δύναμη του Sport FM. Ειδικά στου περιπτεράδε και στου ταξιδιώτε, δεν σου λέω. Έχω και λίγο μπάσα φωνή, αλλά οπότε έμπαινα σε ταξί και έλεγα Χαλάνδρη.
1: Okay, λέγα
2: Sport FM. Όταν πήγαινα στο περίπτερο και έλεγα έναν Old Horror λευκό, Sport FM. Συνέχεια. Δηλαδή,
1: εγώ το έπαθα ακόμα και τα χρόνια που έβγαινε η φάτσα μου λόγω τη Νόβα συνέχεια.
2: Ναι, ναι.
1: Άνθρωποι μου έχουν μιλήσει σε ουρά στο σούπερ μάρκετ. Περιμένουμε να πληρώσουμε και λέω τι οφείλω και με ακούει ο πίσω και μου λέει Sport FM καραλή.
2: Ναι.
1: Και λέω. Κάπου να δεις τη φωνή, δεν με βλέπε, την πλάτη έβλεπε και τη φαλάκια.
0: Και παλιότερα που δεν υπήρχαν και τα βιντεάκια, το πολύ πολύ να σ' είχαν δει μια φάτσα σε μια εφημερίδα, σε ένα άρθρο.
1: Έτσι,
0: δηλαδή
1: ναι.
0: Μέχρι
1: εκεί. Φωτογραφία.
0: Μια φωτογραφία που.
1: Εσένα δεν σε βλέπαν χρόνια.
0: Εμένα δεν με βλέπαν.
2: Εσένα χρόνια.
1: Εσένα ήταν. Με ρωτάγαν πώς είναι ο Μπάμπης.
0: Πρώτη φορά με είδαν στην Sport Day, όταν πήραμε εμείς και κάναμε τη Sport Day που είχαμε μια φωτογραφία στο Βάλαντι Φάτσα.
1: Δεν σου είχαν πει ότι πρέπει να είσαι ένα 95 γύρω στα 120 κιλά. Εμένα μου λέει αυτός πρέπει να είναι πολύ βαρύ μάγκας, τεράστιος.
0: Μα στις αρχές Γιάννη μου έβγαινα και έλεγα ότι είμαι χοντρός, ψηλός, με πράσινα μάτια. Ξανθός, μετά το έκανα.
1: Ο Χριστάρα σας το έχει γονείς.
0: Ξανθός, πούστης και άσχημος. Δηλαδή, ό,τι να είναι. Και φαντάσου, καλό στο Γιώργο! Καλό στο Γιώργο! Καλό στον κύριο Δήμα! Λοιπόν, και έχουμε πάει σε μια διαφημιστική εταιρεία. Εγώ με το Χελάκι. Ο Χελάκης κάνει εμένα και εγώ τον Γιώργο.
1: Και δεν ξέρουν ποιος είναι πραγματικά.
0: Δεν ξέρουν ποιος είναι πραγματικά.
1: Δεν ξέρουν τη φάτσα.
0: Μιλάμε για γέλιο. Δεν μπορούσαμε να το γράψουμε.
1: Σπερδεύατε με τις φωνές.
0: Ωραία.
1: Θα μου επιτρέψεις να βάλω και μια δυσάρεστη παρένθεση. Όποτε γίνονται όλα αυτά τα επαιτειακά, νομίζω ότι όλοι σκεφτόμαστε το Χαράλαμπο, τον Γιώργο, τον Αντώνη, τον Χρήστο, τα παιδιά που ήταν καθημερινή συντροφιά μας και εμείς συντροφιά τους. Και που φύγαν έτσι τόσο άδικα και νωρίς από κοντά μας και δεν ξέρω αν ξέχασα. Και σίγουρα ξέχασα. Θέλω να σου πω ότι σήμερα έφυγε και ένα παλικάρι, ο Γιάννης πρέπει να τον ξέρει. Είχε δουλέψει παλιά και στο Sky, είχε δουλέψει και στον Alpha.
2: Είχαμε δουλέψει στο Star μας.
1: Εσύ μπορεί να θυμάσαι την ιστορία, ήταν το παιδί που ήταν υπεύθυνος παραγωγός στο Van στη Λιβαδιά τότε που οι Αεξίδες είχαν πετάξει ένα καπνογόνο και φούτωσε το Van. Και έτρεχε ο Αντρέας να σώσει την πορεία. Ο Αντρέας ο Οικονομόπουλος.
2: Αλήθεια.
1: Έφυγε σήμερα σε νοσοκομείο με μεγάλο πρόβλημα με τον νεφρό του, με μεγάλη καθυστέρηση για να γίνει μεταμόσχευση που ήδη είχε βρει και με κάποιες λοιμώξεις ενδονοσοκομιακές. Ήμασταν παρέα με αυτόν, τον κουμπάρο μου, τον Νίκο, τον Τριανταφύλλου, και με τον Σαμπράκο. Έχουμε πάει και έχουμε δει και τον τελικό στο Euro και το μάτς με τη Γαλλία πιο πριν.
3: Μάλιστα.
1: Και έχουμε, ήμασταν έτσι. Μα τον είχες γνωρίσει τότε. Τον είχαμε κάτι σε ένα καφέ πριν τον τελικό.
2: Αλήθεια είναι ότι τελευταία πολύ θα
3: μας φεύγουν πολύ.
1: Χονδροθυμιό, έλα μέσα γιατί το έχουμε βαρύνει πολύ. Ναι. Κάτσε να πεις κανένα ωραίο.
4: Φύγετε,
1: α, ναι, αυτό.
2: Μας διώχνει, ρε φίλε.
1: Μας διώξε,
3: ρε φίλε, εντάξει. Φέρε και άλλους, ρε φίλε. Γιατί πρέπει να διώξει αυτούς, ρε φίλε. Φέρε και άλλους, ορίστε. Έλα. Έλα, Λάμπρο. Έλα, Λάμπρο. Έχουμε άλλα ακουστικά. Έχουμε.
2: Έχει εδώ.
3: Έχουμε. Λάμπρος Γαραγκάνης, παιδιά.
2: Ορίστε, κύριε.

0: Έτσι δεν πρέπει να μπαίνει ο Παζιάννενα στο γήπεδο.
1: Ο Παζιάννενα, ναι, όταν συνέλθει πάλι. Όταν, εντάξει, ξανά, και τώρα, όταν ξανασυνέλθει. Βγάζουν καινούργιο δίσκο. Έτσι.
0: Πάλι,
2: ναι. Με ξένο στίχο πάλι.
1: Ναι.
2: Με ξένο στίχο.
1: Ναι, με ξένο.
2: Γιατί αλήθεια είναι ότι έγιναν παγκόσμια γνωστοί με το Age of Aquarius μετά που βγάλανε. Κάναν τρομερή, αλλά ήταν τρομερή δουλειά.
1: Κάνανε φοβερό deal με την Απάλμρα. Mm. Με τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή εταιρεία και αυτή τους έκανε το tour όλο αυτό και πήραν και πολλά λεφτά. Έτσι.
2: Ναι, η αλήθεια είναι όμως ότι τα παιδιά, ξέρεις, είχαν μια πρόταση, ρε παιδί μου.
0: Και είναι και συγκινητικό ότι βγάζουν βινίλια.
2: Ναι.
0: Τρέλα. Λοιπόν, τώρα στο Μουντιάλ, λέει, έκανε η FIFA.
2: Βάλε λίγο Villagers, ρε φίλε.
0: Έκανε κάτι καλό η FIFA, να ξέρεις. Ακούστε.
2: Βάλε λίγο
0: μια
2: τραγούδι.
0: Συνεργασία με τους Rolling Stones και βγάζει τρία συλλεκτικά βινίλια.
1: Ωραία. Λάμπρος Καραγκάνης. Γεια σου, Λάμπρο.
3: Γεια σας, γεια σας, γεια σου μπάμπ μου, γεια σας Γιάννητες, τι κάνετε?
1: Θα μας δώσει τίποτα για σήμερα?
3: Για πολλά χρόνια έδινε, όχι με πολύ μεγάλη επιτυχία, είναι η αλήθεια.
1: Δεν έχει σημασία, εδώ κάποιοι γίνανε διευθυντές, δίνανε μάτς Άντερ ημίχρονο 7-1.
3: Εγώ.
1: Και γίνανε διευθυντές.
3: Ένα Άντερ Χάκινγκ Σαρμπρίκεν.
1: Ολόματα δεν λέμε.
3: Άντερ 2,5-9-1 είχε έρθει.
2: Ούτερ Χάκινγκ Σαρμπρίκεν.
3: Ναι. Σκεφτόμουν τι θα πω.
0: Τι να πεις, έχεις απέναντί σου τον άνθρωπο που τον πήγες πρώτη φορά μπουζούκια.
3: Ποιον?
0: Εμένα. Με ξενύχτησες, τι ώρα?
3: Εγώ, εσένα. Δεν το θυμάμαι. Θυμάμαι ότι έχουμε βγει, αλλά δεν θυμάμαι το.
0: Τι ώρα το πρωί γύρισε?
2: Ξεκμάβλησε ο Καραγκάνης, ρε φίλε. Πώς έγινε αυτό?
1: Τους έχει εκμαβλήσει όλους.
0: Μας πήρε από το σταθμό.
3: Τα καλά τα χρόνια. Τώρα είμαστε παλέμαχοι στο κομμάτι αυτό.
1: Μα δεν έχει και μπουζούκια τώρα.
3: Δεν έχει. Σκεφτόμουν με τον Μπάμπη μια έτσι ιστορία. Όταν άρχισα να κάνω εκπομπές και μου έδωσε ο Μπάμπης με τον Γιώργο τη δυνατότητα να μπορώ να βγαίνω να μιλώ δημόσια. Έκανα τότε Μπάμπη και το κάνω ακόμα το. Θυμάσαι?
1: Ναι.
3: Λοιπόν.
0: Ποιο είναι το τηλέγραφο?
3: Όχι. Αυτό, ναι, την παύση, τη γέφυρα. Τη γέφυρα, ναι. Και πετυχαίνω στο πρώτο κτίριο τον Μπάμπη να κατεβαίνει τα σκαλιά.
0: Να το.
3: Και να λέει με το. Τώρα είναι από αμηχανία. Και να λέει με το. Λέω, γεια σας κύριε Μπάμπη, τι κάνετε? Με το Λάμπρο Καραγκάν. Και μέχρι που κατέβηκε κάτω να φτάσει στο τέτοιο. Στις σκάλες. Και. Λέω, ρε Μπάμπη.
0: Ξέρεις, αυτό είναι επάγγελμα. Τα χρόνια... καλοπληρωμένο επάγγελμα.
3: Ποιο?
0: Όταν κλείνει το πρόγραμμα η ΕΡΤ, πρέπει να πάει κάποιος να κάνει.
3: Το μπιπ. Εντάξει, εγώ 13 χρόνια εδώ, 11 χρόνια τα πρώτα ήταν η ζωή μου όλη. Μετά την οικογένεια, δηλαδή από το 2000 μέχρι και το 2011. Ήταν μετά το σπίτι, ήταν ο Sport FM. Το 2013-2015 ήταν διαφορετικά τα πράγματα, αλλά και πάλι το θυμάμαι με αγάπη. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Μπάμπη, το είπα και πριν, και στον Γιώργο που μου δώσαν τη δυνατότητα. Και 26 χρόνια μετά που μπήκα στη δουλειά, είμαστε ακόμα εδώ. Και προσπαθούμε. Το Sport FM είναι ένα σχολείο, Μπάμπη. Χωρίς εσάς και χωρίς όλο αυτό το πράγμα, δεν θα μπορούσαμε ούτε να επιβιώσουμε επαγγελματικά, ούτε πώς να το πω. Να προοδεύσουν και άλλα μέσα, γιατί μέσω του Sport FM προοδεύσαν και άλλα μέσα, δημιουργήθηκαν και άλλα μέσα. Και αυτές οι συνθήκες, έτσι, οι οποίες διαμορφώθηκαν στη συνέχεια στην αγορά, είναι εν πωλής, έχουν τις βάσεις τους στο Sport FM. Μόνο μία κουβέντα ακόμα και δεν θα καταχραστώ άλλο το χρόνο σας. Αναφέρθηκε πριν ο Γιάννης στο Χαράλαμπο, στο Γιώργο, στον Αντώνη,
1: στο Χρήστο,
3: στον Αντώνη τον Πόκτορ. Πέρασε και το αδελφάκι μου από εδώ,
1: ναι,
3: για τρία,
1: ναι,
3: χρόνια.
0: Σωστό.
3: Από το 2001 μέχρι το 2004 έλεγε Δελτία ο Παναγιώτης Γκαραγκάνης, ο αδελφός μου. Και ένα κομμάτι έτσι που βρίσκομαι εδώ σήμερα είναι και αυτό, γιατί ήταν τα χρόνια, Μπάμπη, που το φτιάχνατε τότε, που όλο αυτό το πράγμα σηκωνόταν, μεγάλωνε, δυνάμωνε, και έτσι και έχω την ανάγκη να τον αναφέρω, γιατί έφυγε μικρός, έφυγε νέος και έφυγε και άδικα, και είναι κάτι το οποίο το κουβαλάω.
0: Ναι, και πολύ, πάρα πολύ καλό παιδί. Εγώ δηλαδή τον βάζω μαζί με τον Μπάμπη, το Χάρη, στους καλύτερους Ολυμπιακούς που γνωρίζει η ζωή μου.
1: Δεν είναι θέμα Ολυμπιακού, μωρέ. Ήταν η πάστα αυτού του παιδιού, ήταν απίστευτη. Δηλαδή, πάντα θα σου μιλούσε στον πληθυντικό. Όχι ότι από σεβασμό, ακόμα και όταν του βάζα χέρι και του λέω εσύ, ο Μπάμπη είμαι, του λέω, μην μου κάνει. Μπάμπη με λένε, λέω, μέχρι και γη μου, α πούμε, μην μου κάνει τέτοιο κτλ. Γιατί δεν αισθάνομαι καλά, του λέω. Δεν αισθάνομαι καλά με του πληθυντικού και με αυτά κτλ. Ναι, έχετε δίκιο, κύριε Μπάμπη. Δηλαδή, μια γλυκιά, μια γλυκιά μορφή που πραγματικά όποτε το σκέφτομαι, το θυμάμαι, είχα λυγίσει πάρα πολύ. Δεν σας πήρα ούτε τηλέφωνο, γιατί δεν μπορούσα ούτε τηλέφωνο να πάρω, δηλαδή, ούτε να...
0: Δεν ξέρω. Όταν τα ακούς για νέους ανθρώπους είναι πολύ,
1: ναι,
0: πολύ
1: ήταν χειρό, μια πολύ μορφή, πάρει. Ξέρεις, απίστευτη. Και ήταν και ένα σπουδαίο ταλέντο, έτσι. Σπουδαίο ταλέντο.
2: Έχουμε αερονόμους, έχουμε τροχονόμους, έχουμε και ραδιονόμους.
3: Εγώ θα σας αφήσω. Το μοναδικό που χαίρομαι και να κλείσω με κάτι ευχάριστο είναι ότι που βλέπω παιδιά όπως ο Σταύρος και ο Βάιος που έχουν πλέον σημαίνουσα θέση στο Sport FM, γιατί πάνω κάτω αρχίσαμε μαζί. Ναι. Δηλαδή αρχίσαμε εκεί κοντά στο 2000 και σίγουρα ο Sport FM είναι σε πολύ καλά χέρια όταν έχει παιδιά που τον αγαπούν όπως ο Σταύρος Χονδροθύμιος και ο Βάιος Τσούτζικας. Αυτά από εμένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Χρόνια πολλά.
0: Σταύρο μου, μήπως θες να φύγουμε να έρθει λίγο ο Μιχάλης, γιατί σήμερα δεν έχει κάτσει κάποιο.
1: Εσείς, αυτός εδώ δεν έχει αφήσει εκπομπή για εκπομπή.
0: Όχι, δεν φταίει όμως. Τον έχουν χώσει όλοι να
1: ξέρουν. Ποιος τον εχώνει αυτό να λέει. Έχετε πάρει λεφτά, ρε. Τι είναι αυτή, ρε.
0: Λες να γίνει Τσικλάκι, όχι άλλο Τσόχο, Νταλάρα και Αλεξίου.
1: Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω με ποιον δεν έχει κάνει εκπομπή αυτό ο Σταύρος.
0: Έχει κάνει και μόλους και μόλες. Δεν έχει κάνει μόνο με. Ρε, τα κορίτσια σου δεν έχει.
1: Μόνο εμένα.
0: Εσύ έχει κάνει με την Κάρτσονα, με τη Σάντι.
1: Μαζί δύο ή τρία χρόνια κάναμε, ρε.
0: Με τη Ζαφυρά του.
1: Τρία χρόνια.
0: Εσένα δεν σε βάζω στα κορίτσια που σου
1: λέει. Τι θα γίνει, ρε. Έλα, ποιον θέλει τώρα.
2: Μάλιστα, να φύγουμε, ρε. Ήρθε όμω. Έλα, πρέπει να αλλάξουμε. Τι να κάνουμε, κύριε Γιάννη. Ορίστε. Παραχωρούμε.
1: Τώρα δεν αλλάζεται.
0: Έρχεται, κοίταξε τώρα.
1: Παραχωρούμε. Δεν αλλάζεται τώρα. Δεν αλλάζεται.
0: Ακούω. Έρχεται Τσόχος με Ντέμι. Ήταν εδώ Δημάτος. Είμαι εδώ εγώ. Μόλις έφυγε ο Σαμπράκος, ο Κιφωνίδης. Κάτσε, το αυτό λέω. Μόλις έφυγε. Ο Κιφωνίδης ήταν στο κοντρόλ. Κάπου διάβασε ότι θα έρθει ο Μπραουδάκης. Ντέμι, πάμε στην παραλία. Τελειώσουμε εκεί την εκπομπή τη Νόβα. Είμαστε όλοι σχεδόν.
2: Μεγάλη.
0: Τι κάνουμε, ρε.
2: Σου φέραμε όλες ωραίες αναμνήσεις.
0: Λοιπόν, πολλά φιλιά. Τα 30 και λίγα είναι. Νομίζω ότι η φρεσκάδα που βγάζει στο
2: σταθμό
0: δεν τον αφήνει να τον νιώσει ο κόσμος ηλικιωμένο ποτέ.
4: Είπε ένα ωραίο ησία, όχι λέει να μην λέμε. Στα 40 δεν ακούγεται καλά.
2: Ναι, έχεις δίκιο. Ξαναπέστε όμως γιατί τώρα σ' ακούσαμε.
4: Λέω, το είπε σωστά ησία. Είπε να μην λέμε άντε και στα 40, να λέμε άντε και στα 50, γιατί άντε και στα 40 δεν ακούγεται σωστά.
2: Λοιπόν, αποχωρούμε εμείς, αφήνουμε τη θέση μας. Ορίστε, ποτέ δεν πίστευα ότι μπορεί να με αλλάξει ο Ντέμις, παιδιά. Ότι θα παίξω εγώ βασικός και θα μπει ο Ντέμις αλλαγή. Να είστε καλά.
4: Φιλιά, φιλιά.

0: Παρακαλώ κύριε.
1: Παρακαλώ κύριε, έχουμε έναν συνάδελφό μας. Όχι, όχι. Συνεργάτη μας. Α, ας το πούμε συνεργάτη. Ντέμις Νικολαίδης, τι κάνεις? Όσο πας και μορφαίνεις. Ναι, δεν είναι. Μ' αρέσει περισσότερο από, το, από την αγριάδα που είχες όταν έπαιζες ποδόσφαιρο.
2: Ναι, οκ,
1: το καταλαβαίνω. Δηλαδή πιο... το πρόσωπο σου είναι πιο, πιο γλυκό, πιο χαμογελαστό. Για να ακούσουμε, για να δούμε το χαμόγελο σου όταν έπαιζε.
0: Έπρεπε να βάλει κόλλο στο Ολυμπιακό να ανέβει στα κάγκελα.
1: Εντάξει, εγώ σε κάποιες ιδιωτικές στιγμές το βλέπα. Αλλά ο κόσμος ο πολίτης δεν το βλέπε.
2: Σωστά.
1: Τώρα
2: σωστά.
1: Σε βλέπω ακόμα και στην τηλεόραση, στα βιντεάκια κτλ. Χαμογελάς περισσότερο. Είναι,
2: ναι, σωστά, σωστά.
1: Είναι δηλαδή ότι... ξέρεις, δεν έχεις την ευθύνη, ρε παιδί μου, ότι ήσουν εκεί στο γήπεδο, έχασες, έβαλες τον γκολ ή έκανες αυτό ή έκανες αυτό. Είσαι σε μια θέση που πρέπει να κρίνεις κάποια πράγματα, να μιλήσεις για κάποια πράγματα, να εξηγήσεις κάποια πράγματα και είσαι πιο χαλαρός.
2: Πα, δεν έχει να κάνει με αυτό. Καταρχάς δεν νομίζω ότι κρίνω, τη γνώμη μου λέω για τα πράγματα.
1: Ναι, εντάξει.
2: Δεν νομίζω
1: κρίνω
2: ότι...
1: με αυτή την έννοια.
2: Δεν έχω την άποψη ότι είμαι σωστός σε αυτά που λέω.
1: Ναι,
2: απλά
1: ναι.
2: Λέω τη γνώμη μου. Παλιότερα εντάξει, είχα κόμπλεξ, είχα άμυνες, όπως πες το, ήμουν μικρότερος, τώρα χαλάρωσα. Πολλές αλλαγές έχουν γίνει.
1: Αυτή η εκδοχή του Ντέμι Νικολαίδη μου αρέσει πολύ. Δηλαδή είναι πραγματικά.
2: Και εγώ έτσι αισθάνομαι και χαίρομαι γι' αυτό που λες.
1: Και έχεις και χαιρετίσματα από τη Γιούλα, γιατί μίλαγα προχθές και λέω πιθανόν.
2: Όπου έχω να τη μιλήσω.
1: Να τη μιλήσει, να την πάρει. Να τη μιλήσει.
2: Ναι.
1: Να τη μιλήσει. Σ' αγαπάει και το. Και κάθε φορά που θα συναντηθούμε ή που θα μου πει να την πάω στο γήπεδο, γιατί την πάω στο γήπεδο μαζί με τη μικρή,
2: ναι,
1: την Ελένη καμιά φορά, στο μπάσκετ κυρίως, πάντα θα πούμε μια κουβέντα για τον Ντέμι. Είναι από τους αγαπημένους.
2: Ξέρεις τι ποια εννοεί.
0: Βέβαια. Εγώ ξέρω ποια εννοεί, να το πούμε και στον κόσμο. Ναι, εννοεί
1: τη γυναίκα του Γιάννη Ιωαννίδη.
2: Ναι, ναι, κάναμε παρέα παλιά.
1: Μια παρέα που από εκεί σε γνώρισα και
2: εγώ. Ναι, έτσι γνωριστήκαμε.
1: Έτσι γνωριστήκαμε. Και νομίζω ότι δικαιούται ένα τηλέφωνο.
2: Ναι, έχετε
1: δίκιο. Το λέω δημόσια για να σε αυτό
0: δεσμεύσει, ναι.
1: Να σε δεσμεύσω.
0: Για πες δύο διαφορετικές εκδοχές Ντέμι στο Sport FM. Μία με Αλέξη Σπυρόπουλο και μία με Βάιο Τσούτσικα.
2: Αν μου την κάνω αυτή την ερώτηση και είπα ότι διαλέγω τον Σπυρόπουλο.
0: Ναι.
2: Πάρα πολύ εύκολα, πολύ γρήγορα δηλαδή.
0: Πολύ γρήγορα.
1: Ναι. Δεν είναι το τι... Το τι διαλέγει.
0: Αλλά μετά σου έβαλα μια τρίτη εκδοχή και είπες, α, δεν το σκέφτηκα αυτό. Μαραθιανό.
2: Α, ναι.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, δεν πιάνει ο Μαραθιανό.
2: Γιατί αν
1: μια λέρα είναι, δεν πιάνει. Είναι,
2: κοίτα,
1: είναι μια λέρα.
2: Το όνειρό μου είναι να κάνω εκπομπή με τον Μαραθιανό, απλά ντρέπομαι.
3: Εσύ για τόσο γκρινιάρι δεν σε είχα, ρε. Φτούσου, ρε, φτούσου.
2: Αν δεν τρεπόμουν με τον Μαραθιανό, θα έκανα εκπομπή.
0: Τρέπεσαι να το πεις ή τρέπεσαι να κάνεις εκπομπή?
2: Να κάνω εκπομπή.
1: Βλέπετε, γιατί μόλις μπει ένα τραγούδι, ρε φίλε, τι θα πρέπει να κάνει? Θα πρέπει να κρυστεί.
0: Αλήθεια είναι.
2: Πάντως του έχω στείλει 2-3. Αλλά αυτός είναι, τα ξέρει όλα.
0: Ναι.
2: Αυτά τα καλά τραγούδια,
0: ναι,
2: που
0: βάζει. Ναι.
1: Καλά, δεν τα ξέρει όλα αυτός. Αυτός τα ξέρει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο Στέφανος.
2: Α, ναι.
1: Διότι
2: ναι,
1: αν αφήναμε το Μαραθιανό να διαλέξει, μόνο τερλέκα θα βάζει.
2: Τώρα ο Μαραθιανός έγινε σχολιαστής αγώνων. Έγινε...
1: Και έγινε και σχολιαστής.
0: Και περιγράφει παιχνίδια τσάκ.
1: Βασικά είναι μπαμπάς.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, αν τον αφήσει η γυναίκα να πάει, θα πάει. Αν τον αφήσουν τα παιδιά, θα κάνει και τα υπόλοιπα. Δηλαδή δεν είναι εξαρτώμενο 100%.
2: Να συνεχίσουμε να τον αποθεώνουμε κι άλλο.
1: Εξαρτώμενο 100%. Δεν υπάρχει. Ποιο είναι ο Σταρ?
0: Ωραία, ωραία. Δεν μου λες κάτι, ως ακροατής, πες μια στιγμή που θυμάσαι αυτά τα 30 χρόνια από το Sport FM. Ξέρω ότι άκουγες που και που όταν ήσουν ποδοσφαιριστής.
2: Όχι πολύ.
0: Ναι, ναι, που και που.
2: Ναι. Ως ακροατής δεν μου έρχεται κάτι.
0: Μα.
2: Δεν θυμάμαι. Μπορεί μια φορά να έκανα και παρέμβαση.
1: Έκανες μια φορά παρέμβαση.
2: Αλλά θυμάμαι πολύ καλά όταν έφευγα από την ΑΕΚ.
0: Αν
2: μου πεις ποια στιγμή θυμάμαι, θα σου πω...
0: Όταν έφευγες ως ποδοσφαιριστής, εννοείς?
2: Ναι, ναι, ναι, ως ποδοσφαιριστής. Ήτανε...
0: Πάντως, μεγάλο hit είχες κάνει, στο ραδιόφωνο εννοώ, όταν αναλάμβανες την ΑΕΚ, εννοώ διοικητικά. Τότε ήταν.
1: Ήταν εκείνη η εκπομπή, ρε παιδί.
0: Ναι, ναι, ναι, στα φόρτε του Sport FM.
1: Μια εκπομπή που είχε έγινε στην ώρα μου με Δημάτο και
0: Σαμπράκο.
1: Ναι, ναι. Όταν ανέβαλες.
2: Εντάξει, απλά η άλλη ήταν πολύ συγκινητική. Γιατί έφευγα.
0: Σωστά.
2: Και... ναι,
0: σωστά.
2: Έπρεπε να πω γιατί φεύγουν.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Καλά, σε όλα τα γεγονότα, εντάξει, ας πούμε, εκεί ήταν.
0: Ναι. Mm-hmm.
1: Και, στο, και το 2004.
2: Αυτό δεν το ξέρουμε εμείς.
0: Ναι, ναι, δεν το ζήσατε. Δεν το έχουμε χάσει αυτό.
1: Ναι, το 4, δηλαδή. Καλά, μαζί ήμασταν εκεί, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν.
2: Δεν ξέραμε τι γινόταν εδώ.
1: Γινόταν τη κακομοίρα.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Από τις εκπομπές, κάποια που θυμάσαι, κάποια συζήτηση που είχες, κάποια συνέντευξη.
2: Λευτέρη Παπαδόπουλο.
0: Λευτέρη Παπαδόπουλο. Ναι. Αυτή είναι με τον Αλέξη.
2: Ναι.
0: Να. Να.
2: Εντάξει, ήταν.
0: Ναι, συγκινητικό πολύ. Ναι.
2: Να. Αυτή θυμάμαι.
1: Σου πάει καθόλου το ότι να κάνεις κι άλλα εκτός αθλητικών. Θα μπορούσε δηλαδή να κάνει.
2: Τώρα με τα social media.
0: Θα μουσική εκπομπή κάνεις... σίγουρα θα μπορούσε να κάνει.
1: Όχι ναι, μουσική μπορούσε, εκπομπή, αλλά... απλή μουσική εκπομπή. Μια εκπομπή η οποία θα ήταν με καλεσμένο από άλλο χώρο, όχι αθλητισμού. Δηλαδή έναν στιχουργό, έναν τραγουδιστή.
0: Πολιτικό, ένα δεν έναν... κάνει.
1: Κάνω κάτι σε πολιτικό. Πολιτικό. Ναι, ναι, για πολιτικό δεν τον έχω.
0: Στα social του.
1: Αλλά για αθλητικό, για μουσικό, θέατρο κτλ.
2: Κάνω κάτι συνεντεύξει στο YouTube μία φορά το μήνα περίπου, μία φορά 40 μέρες. Τώρα όμως με τα social, κάνεις μία εκπομπή τη Δευτέρα ή μία την Παρασκευή που κάνουμε με τον Μιχάλη. Παίζουν ριλάκια τις επόμενες 2-3 μέρες. Είναι σαν να βρίσκεσαι μονίμως.
0: Ναι.
2: Ξέρεις, και να λες κάθε μέρα κάτι.
0: Ναι.
2: Πράγμα το οποίο δεν μου αρέσει και πάρα πολύ, αλλά έτσι είναι η εποχή.
0: Ναι. Ναι.
2: Οπότε δεν είμαι για να κάνω παραπάνω πράγματα, νομίζω.
0: Να. Να. Αλλά εκπομπή θα μπορούσε να παίξει. Μουσική θα μπορούσε να παίξει ένα ραδιόφωνο. Θα παίρνει καλά, νομίζω.
2: Ναι, θα παίρναγα, αλλά φτάνει. Νομίζω. Ναι. Κάνω αρκετά.
0: Όχι, ρε παιδί μου, χωρίς να σχολιάζει τίποτα επικαιρό. Να λες. Μουσική εκπομπή, αλλά ήταν μουσικό σταθμό.
2: Νομίζω ότι πρέπει να ζήσω και λίγο. Και δεν μπορεί να είσαι, ξέρεις, να έχεις τόσες πολλές ώρες κάνοντας πράγματα. Πρέπει
1: δηλαδή, πόσες ώρες πιστεύεις ότι μπορεί να σου φάει μια μουσική εκπομπή, μια δύο ώρες, ας πούμε.
2: Θα μου φάει τρεις ώρες.
0: Και παραπάνω, γιατί θα έπρεπε να διαλέξει, θα έπαιρνε στην τέτοια. Τι
2: όχι,
0: να διαλέξει,
2: αν το κάνεις κάθε μέρα, είναι τρεις ώρες τη μέρα.
1: Όχι,
0: όχι μια φορά την εβδομάδα.
1: Για κάθε μέρα
2: δεν, δεν το έχω αναγκάσει.
1: Θέλω να σου πω ότι εγώ για να έχω τη μουσική, να είμαι και καλά με τη μουσική και για να μην αδικήσω στα νέα παιδιά και στους καινούς κλπ. Ακούω 2 ώρες κάθε βράδυ καινούρια πράγματα. Δηλαδή αλλιώς θα αδικήσω πολλούς.
2: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά κάθε βράδυ θα ακούσω 2 ώρες καινούρια. Αυτά που μου έρχονται τα CD, τα αυτά κτλ. Για να είμαι μέσα. Αλλιώς δεν θα είχα ανακαλύψει ένα τσουβάλι ανθρώπους.
2: Σωστά, σωστά. Αλλά εγώ δεν είμαι σε αυτή τη...
0: Δεν
2: έχω τέτοιο πάθος.
0: Είναι στο μου τη γυμναστική τώρα.
2: Στη γυμναστική, στο διάβασμα, σε άλλα πράγματα κάνω, ρε παιδί μου. Καθένα διαλέγει τι είναι αυτά που του αρέσουν και το ξεκουράζουν.
0: Για θύμη σου εκείνη την, πώς αποφάσισες να μιλήσεις στο Sport FM για την αποχώρησή σου από την ΑΕΚ?
2: Δεν θυμάμαι καν, δεν θυμάμαι.
0: Δεν το θυμάσαι. Δεν το θυμάσαι.
2: Δεν θυμάμαι.
0: Ναι, δεν σκίζει και από
1: πριν. Όχι, εγώ θυμάμαι.
2: Δεν θυμάμαι και ποιοι είμαστε.
1: Εγώ θυμάμαι, αν θυμάμαι καλά, ότι με παίρνει ο Ανδρέας. Και μου λέει θέλει να βγει ο Ντέμις να μιλήσει.
0: Νομίζω το έχει κανονίσει με τον Βασίλη Σαμπράκο, αν το θυμάμαι καλά.
1: Γιατί ήταν μαζί.
0: Ναι.
1: Όχι, νομίζω ότι ο Ανδρέας μου πήρε.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Ναι.
0: Ούτε εγώ το θυμάμαι καλά. Θυμάμαι ποιοι ήταν.
2: Ο Σαμπράκος.
1: Ο Σαμπράκος.
0: Ναι, ο Ανδρέας είναι εδώ. Μπορούμε να το ρωτήσουμε, θα το θυμάται ο Ανδρέας. Ναι, θα το ρωτήσουμε και θα το.
1: Και μάλιστα μου είπε, θα βγούμε στην ώρα σου και λέω: μην έχετε κανένα θέμα. Εγώ δεν θα είμαι μέσα. Γιατί δεν ήθελα να είμαι, γιατί για ποιοι λόγου, α πούμε.
2: Ήταν πιο αεξίδικο το θέμα, ας πούμε.
1: Όχι, δεν ήταν θέμα αεξίδικο. Ήταν λέω, θέμα... για να μην του δημιουργήσω οποιοδήποτε κόλλημα, ρε παιδί μου. Για ποιο λόγο.
0: Όχι, θα σου πάμε και τις 2 ώρες, ξέρω εγώ. Ναι.
1: Για ποιο λόγο δηλαδή θα μπορούσα. Γνωριζόμασταν ήδη εμεί. Δεν ήταν θέμα δηλαδή ότι δεν ήξερα ή δεν ήξερε κτλ. Ότι θα είχε εσύ θέμα. Κανένα θέμα. Εγώ θεώρησα ότι πρέπει να κάνω πίσω,
2: ναι.
1: Να μην είμαι δηλαδή, για να μπορούν να.
0: Ναι, άνθρωποι που γνώριζαν καλύτερα την κατάσταση.
1: Ναι, γιατί εγώ δεν τα. Τα τσάκ εκείνη τη στιγμή δεν τα ήξερα καλά. Τι να βλέπει τώρα.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε. Κάνει νόημα ο κύριος Παλαιότολο λεφτάκια, λεφτάκια. Διαφημίσεις break.
2: Χάρηκα πολύ.
0: Φιλιά πολλά.
2: Γεια σας.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
6: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
11: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
12: Νέο πρόγραμμα ηλεκτρικό Lean από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
11: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
13: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
15: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
14: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπύρα Carlsberg με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
4: Η Winsport FM 94,6.
16: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
17: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
18: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη. Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
19: Άντε, προχώρα!
20: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλας στο προηγούμενο αιώνα!
21: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
22: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα test drive.
23: Να ζήσετε!
1: σε μένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα από τον Τάκη.
19: Πάρτε του το μικρόφωνο.
23: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
25: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
24: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
25: Α, είπα κι εγώ.
26: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
4: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας. When you look so good.

0: Αυτή την παλιόγρια τι φέρατε εδώ?
1: Θα συναντήσει την άλλη.
0: Μάνος Ζερβάκης, πόσα χρόνια σε κουβαλάω.
1: Τι έγινε, Χριστό?
0: Πόσα χρόνια σε κουβαλάω στην πλάτη μου.
1: Κοίταξε, βοήθησα και εγώ να με κουβαλάς λίγο. Δεν βοήθησα.
0: Βοήθησες, αλλά πόσα χρόνια είναι?
1: Ξέρω εγώ.
0: 30 κάτι.
1: Λίγο πριν το
2: 96. Συγγνώμη που παρεμβαίνω, Πάπη, αλλά όταν θα γίνει το μουσείο του Sport FM, θα έχει μια περίοπτη θέση.
0: Έχουμε την πρώτη μούμια. Έχουμε την πρώτη μούμια. Μόλις γίνει το μουσείο, έχουμε την πρώτη μούμια.
1: Τον Παντελή εννοείς που ήρθε τώρα κοντά εδώ?
0: Εσένα εννοώ. Ας τον Παντελή. Ας τον Παντελή. Εντάξει, είπαμε να βάλουμε τους σοβαρούς ανθρώπους, μόλις φύγει αυτός.
3: Αυτός δεν θέλει ποτέ,
1: είναι αφάνεται. Πού να πάω, ρε.
0: Κώστας Παπαγεωργίου, τι κάνετε?
2: Γεια σου, Πάπη Γίγαντα.
0: Είσαι από τις πρώτες φωνές του...
2: Από το 99, 16 χρόνια, σερί.
0: Πρώτες φωνές, εκεί το πρωινό που...
2: Το Ζαραλίκο που κάναμε το πρώτο ραδιοφωνικό stand-up comedy.
0: Ναι, φοβερό.
2: Τότε ήταν πολύ πρωτοποριακό.
0: Πέθαινα στα γέλια.
2: Είχε κάνει μεγάλο γκέλ τότε.
0: Ναι, είχα πραγματικά από τις εκπομπές που, παρόλο που εκείνη την ώρα πήγαινα για ύπνο, ήθελα να ξυπνήσω.
2: Περνήσαμε ωραία, περνήσε καλά και όλος ο κόσμος. Σε εποχές που υπήρχε, ρε παιδί μου, αυτό το αυθόρμητο. Ήταν κάτι που ο Sport FM επένδυσε πάνω εκεί και ο κόσμος το αγάπησε. Γιατί ήταν κεντρική γραμμή, ο καθένας λέει ό,τι θέλει, ας πούμε. Ναι. Περάσαμε καλά.
0: Δεν υπήρξε στιγμή του αυτού του ραδιοφώνου που ο καθένας δεν έλεγε ό,τι θέλει? Νομίζω ότι πρέπει να το πω, να το εγγυηθώ. Όσες αλλαγές και αν έγιναν, που εντάξει, δεν γίνανε και πολλές αλλαγές. Ναι. Έχουμε μαζί μας μία από την αλλαγή, τον Γιώργο τον Κοσμά. Γεια σου, Γιώργο.
4: Γεια σου, Πάπη.
0: Ήρθε.
1: Μέχρι να τους χαιρετήσουν όλους, ξημερώσαμε.
0: Τι τα βρακοπιά. Ο οποίος ηγήθηκε του σταθμού για ένα
1: στα 20 χρόνια.
0: Μεγάλο στα 20 διάστημα. Για ένα μεγάλο
1: στα 20 χρόνια. Και ισχύει αυτό που λέει ο Πάπης.
0: Το θυμάσαι, δεν είχαμε ποτέ.
1: Όταν και ήταν δύσκολη η περίοδος τότε, ήταν hard rock η περίοδος.
0: Ναι, ήταν δύσκολη πράγματι.
1: Αλλά και τότε, όπως λέει ο Πάπης, είχαν όλη τη δυνατότητα να είναι αυτό που πιστεύουν.
0: Να πούνε αυτό που θέλουν χωρίς να υπάρξει τηλέφωνο.
1: Και ας είχαμε γκρινιές.
0: Το ρωτάω τόσα, το λέω τόσα χρόνια. Δεν ξέρω αν γίνομαι πιστευτός. Λέω, παιδιά, η πιο αντιφατική φωνή στο ραδιόφωνο όλα αυτά τα χρόνια ήμουν εγώ. Δηλαδή, μπορούσε σήμερα να ακούσει αυτό και αύριο να ακούσει κάτι άλλο. Δεν σηκώθηκε ποτέ ένα τηλέφωνο να μου πει κάτι, ρε, εσύ.
1: Πες το ίδιο και αύριο, ρε.
0: Ναι, μην αυτό.
1: Ξέρεις το πιο σημαντικό ποιο είναι? Ότι ο καθένας δεν έκρυβε τι είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν υποκρύθηκε κάτι άλλο.
0: Αυτό έγινε λίγο αργότερα. Στην αρχή, ο μόνος που δεν έκρυβε ήμουν εγώ.
1: Στην αρχή του Sport FM, εννοείς.
0: Μπράβο, ναι. Μετά.
1: Στη σύγχρονη ιστορία του Sport FM, όμως.
0: Το ήξερες ποιον είχες απέναντί σου. Ναι. Διότι παλιά ήξερες ότι μπορεί να ήταν Παναθηναϊκός και κάνει τον Πανιόνιο. Ή κάποια άλλη ομάδα. Αλλά από ένα σημείο και μετά βγήκαν όλοι και λένε: παιδιά, αυτό είμαι. Θέλω να το καταλάβετε, γιατί θέλω να ξέρετε ποιον έχετε απέναντί σας. Και αυτό νομίζω ότι ήταν πολύ θετικό.
1: Η ειλικρίνεια πάντα εκτιμάται. Ναι. Και από τους αναγνώστες και από τους τηλεθεατές και από τους ακροατές. Mm-hmm. Και ο Sport FM πέτυχε, γιατί ήταν από την πρώτη του μέρα μέχρι τώρα που έχει γίνει 30, απόλυτα ειλικρινής απέναντι σε όλους. Mm-hmm. Με τις καταπεριόδους αλλαγές, όπως
0: εννοείται, ναι. Ότι υπήρξαν αλλαγές, υπήρξαν αυτά, υπήρξαν και κάτω του, υπήρξαν και πάνω του.
1: Και δύσκολες περίοδοι.
0: Και δύσκολη περίοδη. Και με τα οικονομικά του και με τα αυτά του και με τα εκείνα του. Αλλά εν πάση περιπτώσει ποτέ δεν έχασε τη λαλιά του.
1: Έτσι.
0: Είτε αυτό ήταν μουσική, είτε ήταν λόγος. Διότι πρέπει να πούμε ότι ο Sport FM παίζει μουσική, παίζει πολύ μουσική. Και παίζει μουσική χωρίς λίστα. Δηλαδή, ό,τι μας άρεσε, το βγάζαμε στη σέντρα.
1: Ό,τι έτσι ο Στέφανο.
0: Εντάξει, ο Στέφανος είναι μια ειδική περίπτωση. Είναι μια ειδική περίπτωση. Δηλαδή, αν υπήρχε, πώς το λένε, μουσική αστυνομία, θα τον είχαν συλλάβει.
1: Τότε αυτά τα περασμένα 10 χρόνια ήταν μια από τις φαϊνές ιδέες που είχα, αλλά την εγκατέλειψα γρήγορα τότε. Να έχουμε τυποποιημένη μουσική, να έχουμε συγκεκριμένο εννοώ στυλ μουσικής. Σε 10 μέρες, γεια σας, έφυγε αυτό. Το κατάλαβα γρήγορα.
0: Ήρθε ο Φουκαράς ο Μπρούμας, τον Μπρούμας δεν ήταν.
1: Το θυμάμαι, ναι.
0: Ναι, και ξέρεις, μου λέει, του λέω, έχεις φύγει από το γραφείο και έχεις πάει, δεν ξέρω για, από άλλους.
1: Ναι, ξέρεις τη δική σου εκπομπή, όλες οι υπόλοιπες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εσύ είχες συγκεκριμένο στυλ, δεν είπαμε αυτό.
0: Ήτανε, όχι, λέω, είχε έρθει στο γραφείο μου το παιδί.
1: Ήταν ο μουσικός επιμελητής του
0: ταπεινά, όχι
1: του ξέρεις, ραδιοφώνου τότε.
0: Ταπεινά, όχι. Φύγε του λέω, γιατί δεν ξέρω ποια θα είναι η τύχη μετά από λίγο. Εν πάση περιπτώσει, εγκαταλείφθηκε και καλά έκανε και καταλήφθηκε, διότι.
1: Γιατί η ταυτότητα του Sport FM αυτή.
0: Η γνώμη μου για το. Όχι, γενικά η γνώμη μου για
3: το. Να μην έχει ταυτότητα.
0: Δεν μ' αρέσει, ναι. Δεν μ' αρέσει αυτό που κάνουν τα μουσικά ραδιόφωνα πια. Δηλαδή που
3: ένα κομπιούτερ παίζει.
0: Παίζει ένα κομπιούτερ.
3: Όχι, ναι.
0: Ναι. Δεν είναι ραδιόφωνο πια αυτό. Αυτό λέγεται κασετόφωνο. Οπότε δεν ξέρω αν θα πρέπει.
1: Είναι και η μέρα. Δηλαδή εσύ άλλε μέρε. Έχεις κέφι, άλλες μέρες είσαι στα κάτω σου, άλλες μέρες είσαι προβληματισμένος, άλλες μέρες είσαι ενθουσιασμένος, άλλη μουσική παίζεις.
0: Εννοείται. Εννοείται. Και πρέπει να παίξεις άλλη μουσική. Γιατί δεν είναι ένα το είδος. Πρέπει να το περάσεις όλο. Πρέπει να ακούσεις. Έλεγα προηγουμένως στον Τέμι εδώ, ότι κάθε βράδυ θα ακούσω 2 ώρες τα καινούργια κομμάτια για να δω αν γεννήθηκε κάτι. Κατά την ταπεινή μου γνώμη, έτσι, όχι, δεν κάνω τον ιστηροθεά, αλλά μ' άρεσε αυτό, να το παίξουμε. Γι' αυτό και παίζουμε πάρα πολλά τραγούδια που είναι σχεδόν πρώτη εκτέλεση. Και καθόμαστε και μιλάμε σε ένα αθλητικό ραδιόφωνο, αντί να πούμε αν ο Ντέμις έχει βάλει στην καριέρα του 35 κόμπια μουσική. Γι' αυτό είναι μεγάλο.
1: Ναι, το έχει και αυτό, έχει και τα υπόλοιπα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Τα έχει όλα.
0: Οπωσδήποτε, δεν θα το χάσουμε.
1: Και πάνω απ' όλα έχει την επικοινωνία.
0: Ναι. Μεγάλο πράγμα και η επικοινωνία. Μεγάλο πράγμα.
1: Τεράστιο. Mm-hmm. Αυτό είναι το ραδιόφωνο.
0: Γιατί βγάζει και ο άλλος το... και τη γνώμη του και το μεράκι του και το συχτήρι του πολλές φορές, έτσι.
1: Πόσες φορές έχεις συχτηρίσει και εσύ με αυτά που άκουσες?
0: Πάρα πολλές.
1: Σε έκανα όμως ποτέ να.
0: Καταρχήν,
1: ξενέρωσες ποτέ?
0: Έχω συχτηρίσει με τον εαυτό μου ακούγοντας την εκπομπή μετά. Δηλαδή, ναι, λέω ρε, άστο ρε γάμο το κερατό μου, γάμο, άστο να το πει και τα. Ορισμένες φορές όμως δεν αντέχεις.
1: Δηλαδή, ανθρώπινο.
0: Είναι ανθρώπινο μετά από τόσες χιλιάδες ώρες, ας πούμε, κτλ. Να αγαναχτείς κι εσύ. Όπως. Βέβαια και ο άλλος έχει αγαναχτήσει για να βγει να το πει. Και έχω συγκινηθεί και πολλές φορές. Στο ραδιόφωνο. Δηλαδή, όταν ήρθε ο μικρός ο Θοδωρής, ο οποίος άκουγε από 4 χρονών και είχε φτάσει ένα παιδί τυφλό με μια σπάνια δόσια, την Μπάντιν, που κάναμε και ολόκληρη αυτή γι' αυτό. Κάναμε και ήρθε όταν ήταν πια 10 χρονών. Είμαστε στην Καλλιθέα ακόμα. Και μου λέει, κύριε Μπάμπη, λέω, έλα Θοδωρή μου, μιλάγαμε στο ραδιόφωνο. Λέει, μπορώ να σας πιάσω στο πρόσωπο? Και ήρθε να με ψηλαφίσει για να καταλάβει.
3: Για να σε δει, εκεί, για να σε δει στα μάτια του.
0: Εκεί έκανα μισή ώρα να.
3: Δεν
2: είναι. Αυτό είναι ραδιόφωνο.
1: Αυτό είναι ραδιόφωνο. Που περιγράφεις.
0: Ναι. Πραγματικά δηλαδή.
3: Δεν ξέρω αν σ' αρέσει, μου έχουν περάσει τα χρόνια και με την ανάπτυξη των social media πια δεν είναι κανείς
0: κρυφός. Δεν μ' αρέσει καθόλου.
3: Και εμένα δεν μ' αρέσει.
0: Δεν μ' αρέσει.
3: Και εμένα. Ξέρω πώς είναι ο Μπάμπης, πώς είναι ο Μάνας, πώς είναι ο
0: Γιώργος. Δεν μ' αρέσει καθόλου.
1: Η μαγεία του παλιού ραδιοφώνου ήταν αυτή, ότι δεν ήξερες ποιος είναι πίσω από το μικρόφωνο. Το φανταζόσου.
0: Ναι, τους έλεγες ότι είμαι ψηλός άνθρωπος με πράσινα μάτια και σε πιστεύανε. Ναι, αλλά το διόρθωνες μετά γιατί.
1: Το θυμάμαι και εγώ ως ακροατής, γιατί οι πιτσιρικάδες τότε πηγαίναμε στα ραδιόφωνα να δούμε τους παραγωγούς που ακούγαμε. Πηγαίναμε απ' έξω εκατοντάδες.
0: Ναι.
1: Ήταν ροκστάρ η ραδιοφωνική παραγωγή.
0: Πολύ χρονίου και τα λοιπά.
1: Ναι.
2: Χωριά γυναίκες κάτες που λέγε είμαι ερωτευμένος, ερωτευμένη με τη φωνή σου. Έτσι.
1: Και
2: μετά
1: όταν
2: ήταν κανονικά μπήκαμε στη φωνή μου.
0: Αυτό είναι μια παπαριά την οποία δεν έχω.
2: Κάνε τη φράδα, είπαμε.
3: Δεν είναι τόσο.
2: Νάτος.
3: Θα μου επιτρέψεις να σου πω.
0: Συγγνώμη ρε κατακτητή. Συγγνώμη ρε κατακτητή.
3: Δεν έχω καμία σχέση.
0: Εντάξει, οκ.
3: Συμβαίνουν κάποια πράγματα.
0: Ακούει και η γυναίκα σου γι' αυτό.
3: Όχι, δεν ακούει. Μπορώ να πω τι θέλω.
0: Σου λείπει Γιώργο.
1: Το ραδιόφωνο. Ναι. Αλλά επειδή είμαι φανατικός ακροατής. Ως ακροατής.
0: Νομίζω ότι είσαι εκεί.
1: Και επειδή έχω ζήσει και την απέναντι πλευρά, καταλαβαίνω τι γίνεται εκείνη την ώρα που ακούω κάτι. Όχι, ακούω πάρα πολύ. Και στο αυτοκίνητο και στο γραφείο έλεγα στον Ακτύπη πριν ότι αν έχω καμία στιγμή έτσι έντασης και άγχους, βάζω λίγο Ακτύπη το απόγευμα με Μαραθιανό. Ναι, ακούω.
0: Εντάξει.
1: Εκείνη την ώρα έχω λίγο κενό. Γι' αυτό το λέω, θα άκουγα και εσένα, ρε παιδί.
0: Με συγχωρείς, εγώ τον Ακτύπη με τον Μαραθιανό μπορεί και να τους γράψω για να.
1: Για να σου φύγει,
0: να μου φύγει
1: η αρνητική
0: αυτό,
1: ενέργεια.
0: Ναι. Μπορεί, και να
1: δεν μπορεί να μην διασκεδάσει, να μην γελάσει. Και αυτό ισχύει και για τους υπόλοιπους. Δηλαδή, όλοι βγάζουν ψυχή. Και, καλά, εντάξει, δεν συζητάμε και για τους βαϊμάκηδες και για τους λοιπούς. Όλοι όμως βάζουν ψυχή. Ναι. Στο Sport FM. Όσα χρόνια και αν είναι, όσα χρόνια περάσουν, ο Τσουβέλας γύρισε και είναι καλύτερος από τότε.
0: Τους παίρνει μπάλα. Τους παίρνει μπάλα. Δηλαδή με το που πατάνε εκεί, αρχίζει και ρολάρει από μόνο το πράγμα χωρίς να.
1: Δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι.
0: Ναι, ναι.
1: Ή να τους πεις κάτι.
0: Πλακώνουν μετά και τα διάφορα κεράσματα και εκεί είναι.
1: Στο κέρασμα.
0: Ωραία. Καλώς τη Βαλεντίνα.

0: Στεφανέ, γεια σου Στεφανέ.
1: Λοιπόν, νέες αφήξεις.
2: Νέες, νέες.
1: Σωτήρης Κωνσταβάρας. Πόσο νέες. Σαν την πρωτοψάλτη.
2: Μη ζηλεύεις, μη ζηλεύεις.
1: Ξέρω ότι ποιος ζηλεύει ποιον. Που σαν να μην πέρασε μια μέρα.
2: Αυτό τη είπα κι εγώ.
1: Ναι, δηλαδή μιλάμε για...
3: Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια.
1: Δεν είναι καλά λόγια. Δεν είναι καλά λόγια, είναι εικόνα. Ούτε σε πέρασε.
2: Ναι, εντάξει τώρα, δεν είμαστε το ίδιο.
1: Λίγο στο μαλλί έχει πρόβλημα, αλλά οκ, θα το λύσει.
3: Εντάξει, εγώ είμαι και πολύ μικρότερη σα.
1: Ναι, εννοείται.
2: Σε αντίθεση με κάποιου άλλου, θα πω εγώ, που ο χρόνο άφησε βαρύ το στίγμα πάνω του.
1: Εντάξει, δεν ήταν. Είναι δουλεμένοι αυτοί, είναι δουλεμένοι. Τι γίνεται, ρε παιδιά.
2: Μια χαρά.
1: Δεν ξέρω τι να ρωτήσω, γιατί έχω ρωτήσει τόσα πολλά. Σαν τι σου λείπει το ραδιόφωνο.
3: Κοίτα, έχω αλλάξει εντελώς πορεία στη ζωή μου, αλλά
0: πόσα χρόνια έκατσες σε ραδιόφωνο?
3: Καλή ερώτηση, θυμάσαι?
2: Πόσα χρόνια έκατσες εσύ?
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι κάνα...
2: Μια πενταετία, και εγώ αυτό
0: πιστεύω.
2: Δεν θυμάσαι ποτέ έφυγες?
3: Γεράματα, δεν θυμάμαι.
0: Αυτό παραδείγμα.
2: Είναι κολλητικό, να ξέρεις.
1: Εσένα δεν σε ρωτάω αν σου έλειπε το ραδιόφωνο, διότι ήσουν ασυνυφασμένος με το ραδιόφωνο, αλλά νομίζω ότι αυτά που κάνεις τώρα, δηλαδή, είναι γεμάτα, ρε φίλε. Δεν ξέρω αν θα έχεις χρόνο να κάνεις και ραδιόφωνο. Δηλαδή, αλλά νομίζω ότι αυτά που κάνεις τώρα, δηλαδή, είναι γεμάτα, ρε φίλε. Δεν ξέρω αν θα έχεις χρόνο να κάνεις και ραδιόφωνο.

0: φεύγεις από αυτό το πράγμα, σου είναι πολύ δύσκολο να το διαχειριστείς.
1: Σε ενοχλεί κιόλας.
0: Με ενοχλεί πάρα πολύ.
2: Παράδειγμα. Ναι. Είναι μεσάνυχτα. Χτυπάει το τηλέφωνο σου. Βλέπεις Κωνσταβάρας. Ρε μαλακά. Έμεινα στην Εθνική Οδό. Τι να κάνω, να μην πάω. Τι να κάνω, να μην πάω. Με τον BMW νομίζω.
0: Τότε ήμουν, να σου πω, είχα φύγει. Ήμουν ακόμα.
2: Δεν θα παίρνει σε μένα. Θα παίρνει κάποιον άλλο.
0: Όχι, γιατί θα παίρνει και
1: σε. Θα μπορούσε να πάρει και σένα.
0: Προφανώ θα μπορούσε να πάρει.
1: Εγώ έχω πάρει τον αδελφό μου που έχω μείνει στη Λαμία. Του λέω έμεινα στη Λαμία, παίρνω ταξί και φεύγω. Έλα, πάρ' το.
0: Ναι. Κοίτα, το ραδιόφωνο είναι άλλο πράγμα πάντω. Είναι τελείω διαφορετικό. Εμένα με εξετάρει περισσότερο από την τηλεόραση. Καλά, τα social media δεν το συζητάω. Τα social media είναι αναγκαστική.
2: Σε βάλανε.
0: Ναι. Το ξέρω. Έτσι είναι. Και η αλήθεια είναι ότι δεν γίνεται και διαφορετικά τώρα έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Αλλά το ραδιόφωνο είναι μαγεία. Είναι άλλο πράγμα. Όπως και οι μεταδόσεις ραδιοφωνικές είναι τελείως διαφορετικές από τις τηλεοπτικές.
1: Ναι, αλλά εγώ να σου πω την αλήθεια, μου άρεσε η ραδιοφωνική σου μετάδοση. Αλλά νομίζω ότι η τηλεοπτική σου είναι ακόμα καλύτερη. Δηλαδή, καταλαβαίνω αυτό που βλέπω, ρε φίλε. Δηλαδή,
0: αυτός είναι ο στόχος.
1: Ναι, καταλαβαίνω αυτό που βλέπω και καταλαβαίνω ότι ναι, στο ραδιόφωνο, επειδή ο ρυθμός είναι λίγο αυτό και τα λοιπά.
0: Και δεν βλέπεις.
2: Ναι, αλλά σε βοηθάνε και τα μάτια σου. Ναι. Ενώ στο ραδιόφωνο πρέπει να είναι τα μάτια ολονών αυτός που το βλέπει.
1: Κοίταξε, ολόκληρη μετάδοση ραδιοφωνική δεν μπορώ να ακούσω. Ναι. Μα να καθίσω να ακούσω. Πρέπει να είναι πολύ δύσκολο για να καθίσω. Αλλά την τηλεοπτική θέλω να την παρακολουθήσω και θέλω να καταλάβω. Ναι. Δηλαδή να με βοηθήσει, να μην είμαι ρε παιδί μου τσίτα στο μάτς. Με σένα είμαι χαλαρός στο μάτς.
0: Τέλεια.
1: Δηλαδή πάω. Ναι, στο λέω αλήθεια. Δεν
0: ναι.
1: Στο,
0: το πιστεύω.
3: Μα δεν είναι και παιχνίδι που απολαμβάνεις μόνο και μόνο από τον άνθρωπο που κάνει τη μετάδοση. Ή αλλάζεις κανάλι αν δεν σ' αρέσει.
1: Ναι, παλιότερα αυτό παρόλο ότι. Πολλοί ξέρεις αλλά λέγανε ότι θέλω να ακούσω τον Διακογιάννη και τα λοιπά. Τώρα μπορεί να είναι και η Ιεροσυκλία. Εμένα μου άρεσε, ξέρω εγώ, ο Σπυρόπουλος. Μου άρεσε ο, πώς το λέγανε, ένας ΣΕΙΣ από την ΕΡΤ. Μπορεί να λέω.
0: Όχι ο Τσιρμονάκης, ο Χαράλαμπος.
1: Και ο Χαράλαμπος. Εντάξει, ο Χαράλαμπος έκανε εξαιρετικές. Καπάνταης. Πώς τον λέγανε.
0: Καπάταης.
3: Ο Καπάταης.
1: Μου άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή ήταν, το βλέπα και τα λοιπά. Δηλαδή ο Διακογιάννης, ναι, ωραία και τα λοιπά και εκείνο και του και τα λοιπά, δεν καταλάβαινε και πολλά από το μάτς και δεν σου δίνει πράγματα του μάτς, σου δίνει άλλα πράγματα.
0: Αλλά σου έδινε. Ναι, αυτά που σου έδινε ήταν πράγματα τα οποία δεν τα άκουγες.
1: Μπράβο, ναι, δεν τα άκουγες, αλλά δεν ήτανε.
0: Αμυγός ποδοσφαιρικό κομμάτι.
1: Για μένα που είμαι ποδοσφαιρικός και που θέλω να αφοσιωθώ στο μάτς και τα λοιπά, εννοώ και ο Σπυρόπουλος και ο Κωνσταβάρας και ο Καπάταης με βάζανε πολύ στο κόλπο.
0: Τώρα εγώ μεγάλωσα με τον Διακογιάννη βέβαια.
1: Ναι, εντάξει ρε παιδιά.
0: Οπότε ξέρεις τον έχω.
1: Λες τώρα για έναν άνθρωπο που τον ξαναέφερα.
0: Ναι.
1: Είχε σταματήσει και εγώ τον ξαναέφερα.
0: Ναι, στην αρχή
1: και τα λοιπά. Και δεν έχω κάτι με τον άνθρωπο, ούτε έχω να πω κακό και τα λοιπά και τα λοιπά. Απλώς μ' αρέσει η αλήθεια όμως. Η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια μου. Όχι η αλήθεια γενικώς.
0: Καταλαβαίνω.
1: Έτσι, για πολλούς άλλους.
0: Καλώς τον κύριο Σταματέλο.
1: Καλώς τον Σταματέλο, ναι. Εντάξει. Εντάξει, αλλά δεν ήρθες για μας, για τη Σάντι ήρθες τώρα, έτσι, εντάξει, για να τα λέμε κιόλα, δηλαδή, εντάξει, οκ. Okay.
0: Βλέπεις μόνο τη Σάντι, φίλησε εμάς.
1: Ναι, τίποτα.
0: Όχι, δεν θέλω, ευχαριστώ.
1: Δώσ' το ένα γλωσσόφυλλο, για την κάνω.
0: Αλλά αυτό που είπες, αυτός είναι ο στόχος, να προσπαθήσει να δώσει τον άλλον να καταλάβει τι παρακολουθεί. Στον βαθμό μπορείς να το κάνεις, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν τα καταφέρνεις πάντα. Όχι. Η προσπάθεια είναι αυτό που μετράει όμως.
1: Ναι, εμένα μου αρέσει πραγματικά. Μου αρέσει η μετάδοση στην τηλεόραση. Εκνευρίζομαι με πάρα πολλούς που προσπαθούν να μου τρυπήσουν το μυαλό. Δεν θέλω να μου το τρυπήσουν το μυαλό. Θέλω να με βοηθήσουν να δω το μάτς. Αυτή είναι μια δοή. Κι ας κάνει και πάυση. Κι ας μην τόσο. Δεν θέλω να μου τρυπήσει το μυαλό. Όπως αγαπάω σκουντί, τρελαίνομαι. Δεν μπορώ να τον ακούσω σε μάτς. Δεν μπορώ, του το λέω κιόλας. Εσύ, του το λέγε
0: και θα το εκτιμάει φαντάζομαι.
1: Ναι, του το λέγε και του το λέγε, τον έπαιρνε τηλέφωνο Διακογιάννη στη μετάδοση. Του έλεγε μήνυμα, σταμάτα ρε, του λέγε, σταμάτα, μας έχεις πυροβολήσει. Δεν μπορούμε δηλαδή, μικρινά. Μου άρεσε η αυτή του Φίλιππα, ας πούμε, ο οποίος ήταν
0: Συρίγου.
1: To the point, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ.

0: και τη στραβό και για το διαιτητή και για το αυτό, θα το κοπάναγε, θα το άφηνε στο.
1: Πάντως μπορώ να σου πω το εξής. Επειδή συνεργαζόμαστε με τον Βασίλη του Σκουτή, δουλεύουμε στο Γιουμπάνι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Είναι, δεν ξέρω πόσο χρόνο είναι ο Βασίλης.
0: 70.
1: Μάνο, δεν σε ρώτησα.
0: 70 κάτι.
1: 70. Όχι, είναι δεν. Κάθε μέρα στο γραφείο.
0: Εννοείται, ρε,
1: με ένα τόνο από εφημερίδες και χαρτιά μπροστά του και δουλεύει από το πρωί μέχρι
0: δεν
1: τα ξημερώματα.
0: Μιλάμε για την επαγγελματική του αυτή και τα λοιπά. Μιλάμε ότι βλέπα να δεις ένα μάτς και σε πυροβολεί με 7 εκατομμύρια λέξεις που εμένα δεν με βοηθάει, ας πούμε. Δηλαδή θα μάθω την τρίτη γενιά του τύπου που παίζει στο μπάσκετ, ας πούμε, και τα λοιπά. Θα μάθω την οικογένειά του, ισχύει, την γειτονιά του, το αυτό και τα λοιπά, αλλά για το μάτς.
1: Ναι,
2: κόψε.
0: Διαφημίσεις.
3: Τους έχεις ταψιόλους, κόψε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή, στον leader της εκπαίδευσης.
4: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
3: Και τώρα ακμή.
4: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Αγάπη μου, πώς θες την πριζόλα σου? Rare, medium rare ή well done?
6: Medium rare.
7: Αμέσως, μωρό μου.
8: Το αυτοκίνητό σου δεν είναι φούρνος. Φρόντισε το air condition του στην AutoFit. Εποφελήσου από τη μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για ένα πλήρες σέρβις στον κλιματισμό του οχήματός σου με τιμές που ξεκινούν από 50 ευρώ. Γιατί το εξειδικευμένο προσωπικό της AutoFit διαθέτει όλη την τεχνογνωσία και τον εξοπλισμό ώστε να είσαι cool όλο το καλοκαίρι. AutoFit. Η σίγουρη λύση στην επισκευή και συντήρηση του αυτοκίνητου σου.
9: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
10: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.
11: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
1: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
12: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
13: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
14: Oh, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
15: Τι?
14: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
15: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
16: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
17: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη? Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
18: Στο έξυπνο σπίτι LG
6: Δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
7: Έλα λοιπόν άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
18: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
19: Η Betson σε βάζει στο παγκόσμιο και το ζεις με προσφορά χωρίς κατάθεση, κέντρο ενισχυμένων αποδόσεων, AI αναλύσεις και Golden Sub. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, τώρα είμαι με δύο τύπους οι οποίοι αν δεν ήταν αυτοί μπορεί να μην υπήρχε Sport FM. Ο ένας τύπος λέγεται Χρήστος Σωτηρακόπουλος και ο άλλος τύπος λέγεται Γιώργος Δήμας. Τώρα ό,τι θέλετε πείτε εσείς.
1: Έλα.
0: Για πες ρε Χρήστο.
1: Καλημέρα πρώτα απ' όλα. Καλό μεσημέρι. Τι είναι τώρα
0: μεσημέρι? Καλό μεσημέρι. Έχουμε χάσει τη...
2: Πες καλησπέρα μέσα.
1: Μπάμπης. Λοιπόν, 30 χρόνια πριν τέτοιες ώρες ήταν πόσο, 5 ώρων, 6 ώρων ο σταθμός.
0: Κάτι λίγες ώρες.
1: Λοιπόν, εγώ αυτή την ώρα 30 χρόνια πριν έκανα αλλού ραδιόφωνο, γιατί ακόμα συμφωνία με τον Planet. Οπότε έφυγα από το δικό μας το πρωί που ξεκινήσαμε με το Θαναϊλάκη που είχαμε κάνει την πρώτη ώρα. Πήγα εκεί και μετά πήγα και στο Μέγκα για δελτίο. Εντάξει, το ίδιο βράδυ, έχω να το λέω, ήμουνα σε μια εκδήλωση στο τένις και στο Ζάπιο και είναι ο Λάκης ο Πετρόπουλος που μερικές εβδομάδες αργότερα έφυγε από τη ζωή, ο οποίος με το που τον συναντάω και μιλάμε μου λέει ρε εσύ μου όταν άκουσα το πρωί το ραδιόφωνο και τα λοιπά θα πάει εκπληκτικά και όποτε θέλεις λέει βγάλτε με. Ο Λάκης ο Πετρόπουλος
0: ήταν ιστορικά, τότε, ιστορικά, ναι.
1: Ιστορικά είναι. Και τον βγάλαμε την επόμενη ή τη μεθεπόμενη μέρα να μιλήσει για ένα Πορτογαλία-Δανία στο Euro. Mm-hmm. Και ήταν και η τελευταία του ραδιοφωνική εμφάνιση. Τώρα το λέω γιατί το θυμήθηκα. Λοιπόν, και ο κύριος Γιώργος Δήμας εδώ.
0: Αυτός, εσύ ρε φίλε μου, αυτό το μπάχαλο που γινόταν εκείνη τη στιγμή. Πώς ήξερες ότι θα βγούμε?
2: Ήξερα λίγο το βουνό. Και τις κεραίες.
0: Από πού και ως πού θα βγαίναμε έτσι όπως ήμασταν εμείς?
2: Ήμασταν χήμα η αλήθεια.
0: Δηλαδή μιλάμε για πολύ χήμα. Από ένα σπίτι, από ένα δωμάτιο.
1: Ένα σπίτι, ένα δωμάτιο. Και όποιος πέρναγε έπρεπε να κρατάει και την πόρτα για να μένει,
0: ακουγόντανε το τέτοιο.
2: Οι παλιοί μπορεί να θυμούνται την απέλπιδα προσπάθεια που κάναμε για να σηκώσουμε ένα μεγάλο ιστό επάνω. Από το
0: για να πιάσουμε το βουνό.
2: Για να μπορέσουμε να δούμε το βουνό, να περάσουμε τα link. Ήταν δύσκολες εποχές. Είναι αλήθεια αυτό. Εγώ είχα και προσωπικά δύσκολα προβλήματα εκείνη την εποχή. Αλλά τελικά βγήκαμε.
1: Και βγήκαμε και ήταν ωραία. Και
0: υπήρχε.
2: Και όπως είπες, Χρήστο, για τον Λάκη Πετρόπουλο, να πω για τον Ηρακλή Κοντζιά που τώρα πρόσφατα έφυγε.
1: Ναι.
2: Θυμάμαι τον Ηρακλή λίγες μέρες αφού είχαμε ξεκινήσει, που ακόμα περιμέναμε τα αποτελέσματα της πρώτης μέτρησης, δηλαδή θα ήταν περίπου ένας μήνας, και περιμέναμε το αποτελέσμα της πρώτης μέτρησης και είχε δει τα αποτελέσματα της προηγούμενης που έδειχνε την Ερασπόρ ότι είχε 1,8 τότε ακροαματικότητα και είχε υποστηρίξει ότι ό,τι και να γίνει θέμαζε στο 3% στο εξάμεινο και το πέτυχε και πήγε και πολύ περισσότερο.
1: Ακριβώς. Σωστά, ναι. Ηρακλής έφυγε πριν από μερικές εβδομάδες. Να πω ότι είναι ένας άνθρωπος που μετά από την ΕΡΑ και τόσα χρόνια που ήταν στο κρατικό ραδιόφωνο συνεργάστηκε αργότερα μαζί μας. Και εμένα είναι ο άνθρωπος που ήταν ο κουμπάρος μου και ο νονός του Ρόμπερτ, έτσι. Να πω ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος μας πίστεψε πολύ γρήγορα σε αυτή την προσπάθεια που κάναμε. Και θα πω, θα προσθέσω τώρα για τον Μπάμπη. Τώρα. Ένα μεσημέρι λοιπόν, Οκτωβρίου, ο Μπάμπης δεν έκανε τους πρώτους 3-4 μήνες εκπομπές. Ο Μπάμπης έκανε όλη την διοικητική δουλειά, τις επαφές, τα αυτά. Ωραία. Ένα μεσημέρι Οκτωβρίου βρέχει. Και όπως βρέχει το μεσημέρι εκείνο, μου λέει, το μεσημέρι μου λέει, ήταν ή ο Χελάκης με τον Χριστάρα τον Χαραλαμπόπουλο να κάνουν εκείνο το μεσημέρι, το δοκάρι και μέσα, ή του να πει μπορεί να έρθω εγώ να κάτσω. Και μου λέει, είσαι κοντά, μιλάμε στο τηλέφωνο. Του λέω, όχι, λέω και βρέχει. Καλά μου λέει, θα μπω μέσα. Και τι θα κάνεις? Να τους πω να με ρωτάνε, λέει, ερωτήσεις. Και τι θα απαντάς? Τίποτα, μου λέει. Είναι το πρώτο μπαμ και κάτω ιστορικά. Όπου οι πρώτοι 20 που βγήκανε, κάτι του λέγανε. Δεν ξέρω. Τι θες να ξέρω τώρα εγώ? Δεν παρατάς μεσημέρι. Αυτό το πράγμα εκείνο το μεσημέρι έκανε πάταγο και ρωτάγανε πότε θα ξαναβγεί. Για 2-3 μέρες δεν έκανε. Και από την, ήταν Τρίτη ή Τετάρτη, από τη Δευτέρα την επόμενη. Είναι η εκπομπή που παραμένει
2: Χρήστο
1: όλα τα χρόνια του Sport FM. 30
2: θα
1: χρόνια.
2: Θυμάστε ότι τότε είχαμε κάνει και μια συνέντευξη τύπου για να προαναγγείλουμε ότι βγαίνει ο σταθμός. Και ήμασταν εμείς. Δεν υπήρχαν πάνω από 10 άτομα. Έτσι. Και ξεκινάμε. Και μέσα σε 2 μέρες μας έμαθε όλη η Αθήνα με κάτι που έτρεξε ο Μπάμπης. Τότε με τους ταξιτζίδες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πεντοχίλιαρο.
2: Που είπαμε, όποιος έρθει παίρνει ένα πάρει. Να, βάλει το, να, κολλήσει, φιλή, να βάλουμε φιλή. Το σήμα.
1: Ναι, ναι.
2: Γιατί ο ακούσιος, ο παθητικός ακροατής ήταν κυρίως ο επιβάτης του ταξί. Και τότε βάλαμε το σήμα, κολλήσαμε τα σηματάκια, τα αυτοκόλλητα του σταθμού και τους δίναμε λεφτά.
1: Μια άλλη
2: βεβαίως, μια πολύ εξαντλήθηκαν όπως θυμάσαι, ερυπή οφθαλμού αυτά.
1: Τα σηματάκια.
2: Η Θησαίος από το.
1: Θησαίος.
2: Και 3 εκατομμύρια. Έλα, ρε Σταύρο. Πολλά λεπτά να σου.
3: Ένα λεπτάκι μόνο.
1: Λοιπόν, να σας προσθέσω.
2: Μισό λεπτό.
3: Χρήστο μου, μένετε εσείς εδώ. Απλά έχουμε τον νικητή.
1: Α, τον νικητή.
3: Του αυτοκίνητου να μας πει δύο κουβέντες στον Παναγιώτη. Γεια σου, Παναγιώτη.
4: Καλησπέρα και χρόνια πολλά στο σταθμό.
2: Παναγιώτη, μαϊμού, το αυτοκίνητο ή κανονικό, ρε.
4: Νομίζω κανονικό. Το είδα, ήταν έλαμπε, ήταν ό,τι πρέπει.
1: Καλά, σήκωσε και το καπό, κοίταξε
3: μέσα. Τώρα πήρε το κλειδί, παιδιά, τώρα πήρε το κλειδί. Λοιπόν, Τσέρι Τίγκο 4 από την εταιρεία του Σπανού. Τι χρώμα είναι?
4: Είναι λευκό. Είναι λευκό, αλλά αυτό ενδιαφέρει κυρίως τη σύζυγο. Το πρώτο που ρώτησε ήταν τι χρώμα θα είναι το αυτοκίνητο. Λευκό, εντάξει.
3: Βολεύτηκε.
4: Βολεύτηκε και ταιριάζει με όλα, λέει το λευκό.
1: Δηλαδή, αν η σύζυγος έλεγε ότι δεν της αρέσει το χρώμα, το γύριζες πίσω.
4: Όχι, αναγκαστικά τώρα θα. Okay.
3: Μπορεί, ρε παιδί μου, να πεις θέλω άλλο χρώμα, αλλά να περιμένει λίγο καιρό. Είσαι γενικά τυχερός.
4: Γενικά, έτσι και έτσι. Έτσι και έτσι.
3: Πρώτο ταξίδι, πού σκέφτεσαι να κάνεις?
4: Θα το δούμε τώρα. Πρέπει να συμφωνήσει και η σύζυγος αυτό.
1: Ναι, καλά, κατάλαβα.
3: Κατάλαβε. Το χρώμα η σύζυγος, το ταξίδι σύζυγος.
2: Και γιατί
3: το
2: δεν ήρθε
3: η
4: σύζυγος. Εγώ σίγουρα.
2: Να σε ρωτήσω γιατί δεν ήρθε η σύζυγος να μην μας βασάνει.
3: Ήρθε.
4: Εδώ απ' έξω είναι.
1: Εντάξει, τότε,
2: φωνάξτε τότε, τη εντάξει. Σύζυγο, ρε παιδιά.
3: Είναι δυνατόν να μην έρθει η σύζυγος τώρα. Είναι δυνατόν.
2: Να μιλήσουμε σοβαρά με τη σύζυγο τώρα. Τι να λέμε τώρα.
1: Για να φωνάξουμε τη διευθύνουσα σύμβουλο του σπιτιού. Για να
3: δούμε. Με το λευκό είμαστε εντάξει.
5: Εντάξει, ναι. Έτσι όπως με παρουσίασε, δεν περιμένατε καμία.
2: Όχι, εγώ.
5: Διευθύντρια.
2: Εγώ πίστευα ότι θα μπεις μέσα και θα του δώσεις και μία.
3: Πού θα πάτε το πρώτο ταξιδάκι?
5: Πού θα πάμε, αγάπη μου, στη Λίμνο? Πού θα πάμε?
3: Στη Λίμνο με καράβι. Μια χαρά, δεν οδηγάς και πολύ. Ωραία.
4: Μπαίνει και σε καράβι, δεν μπαίνει.
3: Μπαίνει. Να είστε καλά και να είστε πάντα τυχεροί.
4: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Τέλειος.
2: Πού και πού και μια σφαλιάρα δεν τρέχει.
1: Ένα άλλο φοβερό του πρώτου διχρόνου του Sport FM ήταν η ιδέα να πηγαίνουν όπου πηγαίνουν όλα τα παιδιά και να βάζουν εκείνο το περίφημο μικροφωνάκι μπροστά, το οποίο φυσικά δεν είχαμε τόσα αντίστοιχα συνδεδεμένα για να γράφουν.
2: Με το λογότυπο μπροστά.
1: Αλλά το λογότυπο,
2: έπαιζε παντού.
1: Ό,τι φωτογραφία της εποχής δεις, υπάρχει το λογότυπο.
2: Λογότυπο.
1: Μια μέρα λοιπόν είναι μια συνέντευξη.
2: Και
1: μια μέρα είναι μια συνέντευξη τύπου. Μιλάει ο Μπάγεβς, αργεί να ξεκινήσει η συνέντευξη τύπου και όπως κάθεται ο Μπάγεβς, σηκώνει το μικρόφωνο λίγο, τραβάει το καλώδιο και κάποια στιγμή μένει ένα καλώδιο μόνο. Κύριε, τι είναι αυτό εδώ, που λέμε Sport FM. Μην ανησυχείς καθόλου, εσύ
2: κανονικά μιλά. Είναι ασύρματο, είχαμε ανακαλύψει τα ασύρματα.
1: Έτσι, από το... μπράβο. Λοιπόν, ωραία ήταν, πολύ ωραία ήταν. Ο Χελάκης που είναι.
2: Νομίζω ότι. Είχε πει ότι θα έρθει. Ναι, σε όλους έχει πει ότι θα έρθει. Αλλά οκ. Okay, μόλις μάθει για την τούρτα θα έρθει σίγουρα.
1: Θα έρθει σίγουρα. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω σε όλους της εποχής. Γιατί ήταν ένα πράγμα που ήθελε όλες οι προηγούμενες μέρες. Περίφημο τηλεφώνημα του Μπάμπη ένα βράδυ. Βρήκαμε συχνότητα και ξεκινάμε. Που ήταν μέσα στη νύχτα. Κοιμάσαι, μου λέει 3 ώρα. Όχι, του λέω κάνω τζόκινγκ το τετράγωνο. Του λέω τι θα κάνω, του λέω 3 ώρα. Αυτό κάπου έξω ήταν.
2: Βιβλίο πάντως.
1: Στο Γιώργο
2: γράφεται βιβλίο που βρήκαμε. Και συχνότητα, μην ξεχνάτε ότι είχαμε κατάσχεση του εξοπλισμού το 15 Αύγουστο.
1: Μεγάλο πόλεμο, όλο το πρώτο
2: διάστημα. Μην ξεχνάτε για να πάρουμε την άδεια, κάναμε. Εντάξει. Κάναμε.
1: Τεράστια προσπάθεια.
2: Τι προσπάθεια, δεν δυσκολεύω.
1: Λοιπόν,
2: όλα καλά.
1: Να τα χιλιάσει ο σταθμός.
2: Να τα χιλιάσει ο σταθμός. Το 30 χρόνια να είναι.
1: Τα 30 χρόνια.
2: Να είμαστε καλά.
3: Ο πρόλογος.
2: Να είμαστε καλά. Γιατί έλεγα προηγουμένως, καθόμουν σε μια γωνία πίσω και έβλεπα όλα τα παιδιά. Γιατί ήταν όλοι πράγματι. Για τη Σία, τον Μιχάλη, οι πάντες. Και έλεγα, πρέπει να αισθανόμαστε μεγάλοι πατεράδες. Γιατί αυτά εδώ είναι παιδιά μας.
1: Όλα.
2: Είναι όλα παιδιά μας. Δηλαδή. Χωρίς αυτή την ομάδα που ξεκίνησε το πράγμα, πραγματικά δεν θα μπορούσαμε να γεννήσουμε τόσο πολύ κοντά.
1: Εδώ να συμπληρώσω το πρώτο δελτίο, ότι η Ελισάβετ Κυρίτση, που είναι νομίζω στην Αυστραλία τώρα.
2: Ναι.
1: Νότια Κορέα. Σταθερό πλέον και εδώ απαντάς, μπράβο ρε. Λοιπόν, πραγματικά ναι, Νότια Κορέα, έχεις δίκιο. Ήταν, έτρεμε ολόκληρη και με τον Γερασίμου της είπαμε ότι είναι δοκιμαστικό, ότι δεν θα βγει στον αέρα. Και έτσι είπε εκείνο το περίφημο δελτίο το πρώτο και της βγήκε άνετο και της λέω, είσαι έτοιμη για τις 11 τώρα. Και μετά από λίγο, μόνο λέω πάρε λίγο τηλέφωνο αν άκουγε κανένας γιατί ήδη έχεις βγει στον αέρα. Ήτανε παιδιά τα οποία ήταν καινούρια και με τα χρόνια και άλλα καινούρια και άλλα καινούρια μέχρι τα τελευταία καινούρια παιδιά των τελευταίων που αρχίσανε...
2: Ένα νερό.

0: Με πνίξες ρε μπαγάσα, με πνίξες.
1: Συγκίνησε με Χρήστο, συγκίνησε.
0: Λέω απλώς ότι όλα αυτά τα παιδιά μέσα πολλά από αυτά τη σχολή, εδώ λίγο ρεπορτάζ, ή από το Sport FM, πήραν την ευκαιρία τους. Και πάρα πολλά συνεχίζουν και αλλού.
1: Και αποδείξαν πολλά ότι μπορούν να κάνουν μεγάλη καριέρα.
0: Και πάρα πολλά είναι ακόμα στο Sport FM. Μάλιστα πάρα πολλά παιδιά που έχουν όλες τις θέσεις ευθύνης.
1: Σε όλα τα κανάλια και σε όλα τα.
0: Και σε πάρα πολλά δουλειές.
1: Και στις εφημερίδες, όχι μόνο τις αθλητικές και τις πολιτικές.
0: Και στα site και στα συνδρομητικά και στα πάντα.
2: Να πούμε μια μεγάλη κουβέντα. Πολλές φορές την ξεχνάμε. Η βάση μας, και το αυτό, ήταν το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ.
0: Ναι, βέβαια.
2: Διότι η αμέσως επόμενη σκέψη που κάναμε τότε είναι: εντάξει, ρε φίλε, τους φέραμε. Τι θα τους κάνουμε αυτούς εδώ, ρε.
0: Ναι.
2: Τι θα τους κάνουμε τους 200, τους 300 που ήρθαν εδώ, χάμω. Ναι. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή, έτσι γεννήθηκε η ανάγκη του Sport FM. Θα μπορούσε και αμέσως μετά η ανάγκη της Sport Day και τα λοιπά, έτσι.
1: Θα μπορούσε να έχει γίνει και ένα χρόνο νωρίτερα, τα θυμόμαστε όλοι.
2: Ναι.
0: Κάθε εμπόδιο για καλό, γιατί έτσι. Η συγκεκριμένη ιστορία, τέλος πάντων, που δεν ενδιαφέρει τον κόσμο ένα χρόνο νωρίτερα, μπορεί να μας προέκυψε για την συνεργασία. Ενώ έτσι όπως προέκυψε πήγαμε μέσα καλά από αυτό που είχαμε ήδη εμείς. Αυτό.
1: Οπότε τα 30 λοιπόν, χρόνια είναι ο πρόλογος.
0: Χίλια χρόνια λοιπόν στο Sport FM, σε όλους, γεροί να είμαστε.
1: Είστε γεροί όλοι όσοι τον αγκαλιάσατε και τον ακούσατε όλα αυτά τα χρόνια και θα εξακολουθήσετε.
0: Ο κόσμος που εξακολουθεί και ακούει, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά μηνύματα από κόσμο που τα ακούει από την αρχή.
2: Και εγώ λέω μια ευχή, να συνεχίσει να γεννάει.
0: Ναι, αυτό έχει δίκιο.
1: Να το κάνει πάμε. Να το κάνει πάμε.
2: Αυτό λέω, να συνεχίσει να γεννάει. Γιατί αν δεν γεννάει,
1: κάποια στιγμή θα τελειώσει.
2: Ναι.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν. Σίγουρα ότι θα συνεχίζει. Ευχόμαστε χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά.
1: Και πάμε καλά κουράγια, γιατί εσύ θα συνεχίσεις
2: προφανώς.
0: Ένα νεαρό εδώ τον βάλαμε στο μικρόφωνο, τον αφήσαμε εκεί.
1: Τον
0: ξεχάσαμε. Κάποιος άλλος, να κάτσε τον Μπάμπι ρε κάποια στιγμή, να πάρει μια ανάσα ο άνθρωπος.
2: Ρε, είσαι το διάλαμε εδώ.
0: Άσε μας από εδώ πέρα.
2: Άντε θες να ακούσεις τα μπιντελίκια σου. Οκ. Περιμένουν για να...
0: Έλα.
3: Ξέρετε τι γίνεται τώρα. Η συνήθεια που είναι λατρεία. Κάθε φορά βαρχέται και κατά τις 4 παρα 10 μου λέει: άντε, λέει, φεύγω εγώ, κλείσε μόνο σου. Και τώρα έχει πάει ώρα, είναι.
2: Δεν το λέω γι' αυτό. Λέω να φύγει κανένα άλλο.
3: Εσύ θα έρθει τώρα, σου φέρω κόσμο. Περιμένουμε γιατί σε πολύ, πολύ λίγο θα κόψουμε.
2: Όχι να μου φέρει κόσμο, να έρθει και κανένα.
3: Θα κάτσω εγώ, σου λέω: θα κόψουμε την τούρτα.
0: Να έρθει και κόσμο και για τον κόσμο που ακούει, έτσι. Και για τον Μπάμπι να πάρει μια ανάσα, γιατί τον έχουμε πάει σε ρί.
3: Λοιπόν, σα φέρω ένα.
0: Δεν μου λε να μπαγάσα εσύ που κάνει το πρόγραμμα. Το άτο σκέφτηκα.
3: Όχι, δεν μ' αρέσει, φεύγω, παιδιά.
0: Όχι, όχι, το άτο σκέφτηκα. Άκουσα προχθέ. Μια μέρα, ένα βράδυ τέλος πάντων. Λοιπόν, Βαϊμάκη Τσαούση.
3: Ναι.
0: Θα έρθουν να κάνουν εκπομπή, λέει, εδώ.
3: Ναι.
0: Και το βράδυ 10 η ώρα θα ξανακάνουν εκπομπή κανονική.
3: Εδώ τώρα είναι πέραμα. Γιορτή δεν είναι υποχρέωση.
0: Όχι, δεν καταλαβαίνω.
2: Δεν θα κάνουν δύο.
0: Θα έρθουν να κάνουν εδώ μια ώρα.
3: Μπράβο, η μία ώρα είναι περιγραφή τώρα.
1: Ο
3: άνθρωπος ξέρει. Ο άνθρωπος που ξέρει φαίνεται.
0: Ρε, εδώ πάνε την πω στο χοντροθύμιο και τον υπερασπίζεστε εσύ.
3: Κάτσε, αυτά δεν τα θυμάσαι, Χρήστο μου, και θα λες. Αυτό το Σάββατο δεν μπορώ γιατί θα πάω στην Αγγλία, στο Λίβερπουλ, έχω μια υποχρέωση. Να τα θυμάσαι αυτά.
0: Αυτό ναι.
1: Αλλά έτσι έχει εκείνα τα εξαιρετικά σποτάκια που έχει κάνει τη φωνή του Στριακόπουλου.
3: Πώ δεν κατάλαβα
1: γιατί υπάρχουν διαχρονικά.
3: Έτσι, εγώ δεν παραπονέθηκα. Απλά λέω, έτσι. Άμα εξυπηρετείς, εξυπηρετούν. Έτσι πάει έτσι, η δουλειά. Έτσι.
0: Να πω εγώ ότι όλα τα Σάββατα, όσο υπάρχει Μουντιάλ, θα είμαστε κανονικότατα η φοβή και με τα δώρα τη και με τα φέρνη.
3: Μια χαρούλα, μια χαρούλα.
0: Και με τι προβλέψει τη. Από ότι ξεκινήσαμε σήμερα στο Μόνο Μπάλα την εκπομπή. Με τον Πάνο τον Βόγλιο και τον Μιχάλη τον Τσίγκρι. Λοιπόν, αφού μου ρωτάγαν όλοι, ποιο θα πάρει το Μουντιάλ, ποιοι είναι τα φαβορί και τα λοιπά. Πάμε λοιπόν, ποιου λέτε, λέγε.
2: Ισπανία.
0: Ισπανία λες. Ναι. Παίρνει μία. Πάρε τρεις ομάδες.
2: Δεν θέλω.
3: Συγγνώμη.
0: Δεν θες να πάρεις άλλη.
2: Όχι.
0: Μπράβο, ρε.
3: Αυτό το κύριο, γιατί δεν θα αξιοποιήσαμε διαφορετικά όλα αυτά τα χρόνια. Ισπανία, πετάξε άνθρωπος.
0: Για πες. Εσύ. Ισπανία λες.
1: Ισπανία, Αργεντινή.
0: Εγώ λέω τη Βραζιλία λόγω ανησυχία, παιδιά.
3: Λες να τους
0: και Ισπανία είναι το προφανές και το ξεκάθαρο φαβόρι.
2: Διαχρονικά, όπως ξέρεις, εγώ υποστήριζα πάντα τη Βραζιλία.
0: Το ξέρω.
2: Αλλά δεν μου γεμίζει το μάτι, ρε.
3: Καθόλου.
0: Ούτε λόγω Αντσελότη, έστω θα τους διαχειριστεί αυτούς τους περίεργους.
2: Έχω μία αμφιβολία ότι ο Αντσελότη μπορεί να τους κάνει κάποια στιγμή να πάρει κάποια πράγματα κτλ. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να τους φτάσει.
0: Δεν πιστεύεις ότι το ρόστερ είναι.
2: Φτάσει, ναι. Δεν έχει το
0: ρόστερ. Η Ισπανία έχει πολύ ταλέντο.
2: Έχει ταλέντο, ρε. Και είναι ωραία και στο μάτι. Κάθεσε να τη δεις, ρε.
0: Ναι, εντάξει, αυτό είναι σίγουρο.
2: Κάθεσε να τη δεις.
3: Και οι Γάλλοι κατά δεύτερο
2: ρόλο. Και οι Γάλλοι.
0: Ισπανία, Γαλλία έχουν τα καλύτερα ρόστερ. Η Βραζιλία, εγώ θα την ξαναβάλω στη συζήτηση και λόγω των καιρικών συνθηκών εκεί πάνω, που πολλοί από αυτούς είναι πιο συνηθισμένοι, και λόγω Αντσελότη. Άντε, ποιο να βάλουμε ακόμα στην κουβέντα, την Αργεντινή που δεν μπορεί να την αφήσει ποτέ έξω από την κουβέντα. Μακάρι, Πορτογαλία. Να βάλουμε την Πορτογαλία.
2: Μακάρι να πεταχτεί κάποιο καινούριο.
0: Μακάρι κάποιος, να πεταχτεί κάποιο που δεν, ναι, υπολογίζουμε, δεν ή να πάει καμιά. Μακάρι. Σενεγάλη, καμιά.
2: Ένα να είναι όποιο να είναι, α λέγεται όπω
0: θέλει.
2: Α λέγεται Ολλανδία.
0: Για πε έκπληξη. Μία.
2: Δεν βλέπω. Ούτε εγώ βλέπω. Ούτε εγώ βλέπω.
0: Εγώ βλέπω Νορβηγία.
2: Ναι.
0: Ξέρω.
2: Εντάξει, ποιο σχετικό είσαι εσύ, τα παρακολουθείς.
0: Όχι, όχι, εντάξει, δεν, αυτό δεν έχει.
2: Όχι, δεν,
0: Γιώργο, ειλικρινά, είναι... μπορεί ως πιο αποστασιοποιημένος να το δεις πιο καθαρά από ό,τι πάνω το δω εγώ.
2: Υπάρχει ξεκούραστος.
0: Ξεκούραστος πεις... δεν υπάρχει κανένας.
2: Αν υπάρχει ένας ξεκούραστος, θα μπορούσες να πεις ότι είναι...
0: Αφού όλοι πια είναι μίξ, όλοι παίζουν και έχουν χτυπηθεί κάτω. Λοιπόν, να τα χιλιάσουμε.
2: Να είμαστε καλά και να γεννάμε.
0: Γιώργαρά μου, να είσαι καλά, ρε.
2: Γεια σας, παιδιά.
0: Μπάμπης εδώ. Χάρη, συνεχίζει. Μπάμπης μέχρι τελική πτώση. Εδώ, εδώ, εδώ.
2: Γεια σου, Μπάμπη. Ευχαριστώ.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
8: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
9: Plus.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή?
11: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
10: Plus.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
12: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
13: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στη Bet365 απολαμβάνεται μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.
14: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
15: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι. Ναι! Το έβαλε! Ναι! Τι δροσιά του να έχετε?
14: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
16: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
17: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
19: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα.
9: Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
19: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
20: Να ζήσετε!
21: Άσε εμένα πρώτα.
22: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
23: Πάρτε του το μικρόφωνο.
24: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
26: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
0: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Λοιπόν, γεια σου Αλέξη.
21: Χαίρετε.
1: Λέγαμε προηγουμένως, δεν ξέρω, ακούγομαι.
21: Τώρα ναι.
1: Λέγαμε προηγουμένως με τον Ντέμι ποια ήταν η καλύτερη του περίοδος με το στο Sport FM και μας είπε ο Σπυρόπουλος.
21: Με τον Ντέμι.
1: Ναι. Τον Ντέμι.
21: Ναι, ήταν το 17-18.
1: Τότε, όταν
21: 6 ήταν. Με 8 κάθε Παρασκευή.
1: Ναι, όταν ήταν.
21: Πράγματι.
1: Και μας είπε ο Σπυρόπουλος. Ούτε το διευθυντή για να πιάσει κλείψη μου έβαλε, ούτε τον.
21: Έχει γίνει φίρμα τώρα, δεν έχει ανάγκη.
22: Όχι, μωρέ, ξέρεις τι γίνεται. Ήταν διαφορετικού τύπου εκπομπή εκείνη.
21: Ναι. Ήταν μια ιδέα του Γιώργου Κοσμά να κάνει ο Ντέμις ραδιόφωνο. Ο Ντέμις δεν ήταν ακόμα τότε τόσο λυμένος και εξοικειωμένος στην τριβή με τα media όπως είναι τώρα. Και με τα media και με τα social media και με όλα. Ήθελε λίγο μασάζ για να στρώσει. Αλλά ήταν μια πολύ ωραία χρονιά, την οποία και εγώ την απόλαυσα, γιατί ήρθαν για χάρη του Ντέμι στο στούντιο του Sport FM. Τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω τώρα, από τον Μακαρίτη, τον... έλα.
22: Να θυμηθώ εγώ πρώτα.
21: Τον Πιλίο, τον τραγουδιστή, τον τραγουδοποιό, τον Λαβρέντη, Μαχαιρίτσα,
22: ναι.
21: Τον Μπαντελή, τον Θαλασσινό.
22: Τον πρόεδρο,
21: ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Στο στούντιο, ο Αντώνης Αντωνίου, ηθοποιός. Θα μου πεις όλοι οι αεξίδες. Τι να κάνουμε, δεν πειράζει.
22: Όχι, ο Λαβρέντης Παναθηναϊκός.
21: Ο Λαβρέντης ήταν Παναθηναϊκός.
1: Παναθηναϊκός. Ναι. Του έχω κάνει μια πλάκα στο 1-4. Με έχει καλέσει σε μια συναυλία.
21: Ο Λαβρέντης.
1: Ναι, και έχω πάει με το 1-4 σε πλακάτ. Εδώ θα το πιεις όλο, του λέω. Ήταν με το Τσακνί.
21: Ο Τσακνής ήταν. Του άρεσε μάλλον το πλακάτ.
22: Τι κρατάς από όλη αυτή την ιστορία που λέγεται Sport FM?
21: Κρατάω την πρώτη μέρα. 8 Ιουνίου του 1996, που ήταν η μέρα που κατά σύμπτωση άρχιζε και το Euro.
1: Ναι.
22: Νομίζω δεν ήταν σύμπτωση. Θα μου το επιβεβαιώσουν οι παλιοί. Επί τούτου.
1: Επί τούτου.
21: Πρώτη μέρα του Euro, Wembley, Αγγλία-Ελβετία 1-1. Πρώτη μέρα του Sport FM, την ίδια εκείνη η μέρα, 8 Ιουνίου του 1996. Δεν θυμάμαι ποια μέρα ήταν. Πιθανόν Σάββατο.
22: Όχι, νομίζω δεν ήταν Σάββατο. Θα σε ρωτήσω, δεν πίστευες, αποκλείς να πίστευες όλο αυτό που θα γίνει τα 30 χρόνια. Αλλά μέχρι πού έφτανε η σκέψη ότι μπορεί να πάει όλο αυτό?
21: Καταρχήν να δούμε την κουλτούρα του Έλληνα με το ραδιόφωνο. Τα πρώτα μη κρατικά ραδιόφωνα στην Ελλάδα τα φέρανε οι δήμαρχοι.
22: Σωστό, Εβερτ, δημοτικό.
21: Ο Εβερτ, ο Ανδριανόπουλος και στη Θεσσαλονίκη ο
22: Κουβέλλας. Κουβέλλας νομίζω, ναι.
1: Και αμέσως μετά ο Διάβλος 10.
21: Και μετά οι επιχειρηματίες.
1: Ναι.
21: Ο Κοσκοτάς έκανε το Sky το 88, το θυμάμαι γιατί δούλεψα. Ο Κόκαλης έκανε τον Flash το 89. Άρχισε ο κόσμος να ακούει και άλλο ραδιόφωνο εκτός από το δημόσιο. Αλλά όταν μου είπαν ότι ξέρεις κάτι, θα γίνει και ένα αθλητικό ραδιόφωνο, εγώ έβαλα τα γύλια. Ναι, και τι θα παίζει όλη μέρα αθλητικά. Και πού θα βρίσκει υλικό για να παίζει από το πρωί στο βράδυ
2: για αθλητικά. Για να πούμε για τους πιτσιρικάδες, συγγνώμη που σε διακόπτω. Εποχή χωρίς ίντερνετ και καλωδιάκι, τη διάρκεια που τα βλέπεις όλα και τα βρίσκεις όλα. Τότε ήταν πολύ πιο δύσκολο να γεμίσεις με περιεχόμενο.
21: Και η πρώτη μου αντίδραση ήταν: έλα ρε, παρατήστε με τώρα. Θα παίζει ένα ραδιόφωνο από το πρωί στο βράδυ αθλητικά. Τι θα λέει όλη μέρα και ποιος θα το ακούει. Λοιπόν, και σε μια συνέντευξη τύπου για να παρουσιαστεί ο Sport FM, πρωτού βγει στον αέρα, νομίζω ήταν ο Σωτηριακόπουλος με την Εύη Κυριαζοπούλου, και λένε ποιος είναι ο στόχος, ας πούμε, του σταθμού. Και αν θυμάμαι καλά, ή ο Χρήστος ή η Εύη, λέει, η πρώτη θέση στις ακροαματικότητες. Ξαναβάζω τα γέλια. Έλα ρε παιδιά, εντάξει, το τερματίσαμε δηλαδή. Αυτό. Και τελικά 30 χρόνια μετά, τώρα που έχουμε την εκ των υστέρων γνώση και εμπειρία, βλέπουμε ότι είναι κάτι που εγώ είχα ξεκινήσει τηλεόραση πριν το ραδιόφωνο.
2: Ναι, ναι.
21: Παρά τα αυτά, πολύς περισσότερος κόσμος μου έλεγε «Α, η φωνή σου από το Sport FM», παρά «Ας έχω δει».
2: Ναι, γιατί εκεί η ταύτιση είναι αλλιώς, ρε παιδί μου.
21: Η ταύτιση με τη φωνή ήταν πολύ πιο έντονη από την ταύτιση με
2: τη... Να σου πω κάτι, επειδή εσύ είσαι φίρμα και σε ξέρουν από την τηλεόραση, εγώ που έχω φάσει μόνο για ραδιόφωνο, αυτό το «Α, με τη φωνή», ξέρεις, ναι, ακούω από τη φωνή εκεί που μπορώ να παραγγέλω να έρθει κάποιος. Είναι εσύ με διότι στην τηλεόραση ξέρεις, ακούς μεν τη φωνή, αλλά βλέπεις και άλλα πράγματα, δεν εστιάζεις μόνο εκεί.
21: Θεωρώ ότι ο ευγενής κλάδος των οδηγών ταξί έχτισε το Sport FM.
2: Έχτισε.
21: Τον έχτισε το Sport FM.
3: Οι ταξιτζίδες, οι περιπτεράδες.
21: Και οι περιπτεράδες λες.
2: Ναι, ναι.
21: Στο περίπτερο, φίλε, πας για 10 δευτερόλεπτα. Παίρνει ένα πακέτο
2: σιγάρα. Βλέπει τον περιπτερά να γελάει.
21: Ταξί μέσα.
3: Θα σου πω χαρακτηριστικό. Περίπτερο στο Σύνταγμα. Περίπτερο στο Σύνταγμα. Ακούει μια από τις φάρσες που έχουμε κάνει κτλ. Και είναι και ένας αστιφύλακας απ' έξω που και αυτός ακούει από το τέτοιο. Βγαίνει ο περιπτεράς από το Σύνταγμα, μας του περιγράφει ο περιπτεράς, έτσι. Και είναι ο αστιφύλακας εδώ. Έχει γίνει χάος στο δρόμο και του λέει «Τι κάνεις ρε», του λέει, «Και εσύ αυτούς ακούς». Του λέει «Ναι, άκουκα αυτούς και άμα θες να δουλέψεις, έλα εσύ να κάνεις την κυκλοφορία», του λέει.
2: Λοιπόν, δίπλα στον Αλέξη Πυρόπουλο, κάθε ένας άνθρωπος που αγαπάμε πάρα πολύ.
21: Εγώ τον έφερα, να σημειωθεί, ως ταξιτζής.
2: Ναι, ναι, λοιπόν.
21: Από την Ξάνθη.
2: Είναι ο ανταποκριτής που είχαμε για πολλά χρόνια στην Ξάνθη, ο Νεκτάριος ο Χρυσοστομίδης. Οι παλαιότεροι σίγουρα θα τον θυμάστε, γιατί είναι έτσι μια χαρακτηριστική περίπτωση. Πώς έχετε συνδεθεί εσείς τώρα, πώς έχει γίνει αυτό το πάντρεμα?
4: Να το πει ο Αλέξης μεγαλύτερος που είναι.
21: Το δικό μου με τον Νεκτάριο.
2: Ναι.
21: Εδώ και μια δεκαετία περίπου η σύντροφός μου είναι Ξαντιώτισσα. Συνάντησα.
2: Και έπεσε στο καϊνάρι.
21: Συνάντησα τον άνθρωπο που σήμερα στην Ξάνθη έχει το ωραιότερο vintage καφέ της πόλης του Ταμετάμ. Και εννοείται στέκει ποδοσφαιρικό αλλά όχι μόνο, και έτσι επανασυνδεθήκαμε μετά από πάρα πολλά χρόνια, και είμαστε τα καλοκαίρια συνήθως, αλλά
2: ελάτε μου στην Καβάνα καλοκαίρι, προσκυνάζω τώρα τι ξάδι καλοκαίρι. Επειδή με το ζόρι το φέραμε τον Νεκτάριο να μιλήσει, δεν ήθελε. Πες μας, Νεκτάριο, μόνο έτσι τι κρατάς, τι σου έχει μείνει από όλη αυτή την πορεία και έτσι αποδεσμεύουμε. Σε να τον Αλέξα το κρατήσουμε κι άλλο.
4: Να πω ότι σε σχέση με τον Ντέμι, η καλύτερη περίοδο στη δική μου ήταν με το Χοντροθύμιο. Λοιπόν, έχω περάσει πάρα πολύ ωραία χρόνια. Είναι τιμή μου πραγματικά το λόγο που βρίσκομαι σήμερα εδώ ανάμεσα σε εσάς, σε φίλους και γνωστούς. Και εύχομαι πραγματικά να τα κατοστήσει ο Sport FM. Τα αξίζει και δεν είναι καθόλου εύκολο 30 χρόνια να υπάρχει αυτή η σταθερότητα σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό και πόσο μάλλον αθλητικό ραδιοφωνικό σταθμό. Χρόνια πολλά Sport FM και χαίρομαι πάρα πολύ που πέρασα όλα αυτά τα χρόνια στο ραδιόφωνο αυτό.
21: Θέλω να πω για το Sport FM κατέβει και δεν είχε άλλες δουλειές στην Αθήνα και λέει «Α, καλά, οκ, αφού έτυχε, ας πάω και σε αυτό».
2: Εγώ το ξέρω, το ξέρω. Λοιπόν, θέλω να πεις και τη στιγμή την ώρα που έχουμε ζήσει και να σε αποδεσμεύσω.
4: Λοιπόν, είναι τα τελευταία παιχνίδια.
2: Τελευταία αγωνιστική. Ναι. Να πω στον κόσμο τα γύρω-γύρω.
4: Έτσι.
2: Που διεξάγονται όλα τα παιχνίδια την ίδια ώρα. Και εγώ είμαι στον συντονισμό, ο Νεκτάριος είναι στο γήπεδο για περιγραφή.
4: Ωραία. Υπάρχει μια φάση την οποία την έχω περιγράψει live. Είναι ένα γκολ, νομίζω με τον Ατρόμητο. Λοιπόν, και κάποια στιγμή, εκεί που περιμένω να έρθει η σειρά μου μετά από πολλή ώρα γιατί παίζουν όλα τα παιχνίδια μαζί, ακούω το Σταύρο να λέει «Πάμε γρήγορα στην Ξάνθη, έχουμε γκολ». Και λέω εκεί την ώρα ότι με έχει πάρει ο ύπνος, δεν υπάρχει περίπτωση, κάτι έχει γίνει. Έτσι.
2: Έχω δώσει εγώ το μικρόφωνο εσπεσμένα, γιατί έχω δει την μπάλα στα δίχτυα, είναι ένα replay. Αλλά εγώ έχω 8 οθόνες, απλά έχω δει εκείνη τη στιγμή να γίνεται. Και την κόρα, πάμε Ξάνθη. Και ακούω έναν Νεκτάριο που γενικότερα ήταν πολύ σπιντάτος. Υποτελικό και να λέει 51 το λεπτό εδώ στην Ξάνθη.
21: Τίποτα δεν έχει αλλάξει.
5: Ή το έχει χάσει ή το έχω χάσει.
4: Είναι μια στιγμή που δεν ξεχνούμε ποτέ.
5: Και εγώ, από τι πολλέ ωραίε στιγμέ, μεγάλε στιγμέ που έχω το ραδιόφωνο. Να σε καλά, Νεκτέρα, σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, Αλέξη, έχει κάνει πρωινή εκπομπή με Θανάση Ασπρούλια. Μπασκετική. Έχεις κάνει Σαββατοκύριακα. Έχεις κάνει.
21: Ναι, ναι, τα πάντα. Και μεσημεριανή και μόνος μου και με άλλους, με τον Ντέμι, όπως είπες.
3: Πάλι θα επικαλεστώ τον. Τον πώς το λένε, τον.
5: Ναι.
3: Με τον Ντέμι ή με τον Σωτήρη. Τέλος πάντων. Με ρώτησε ποιος, κατά τη γνώμη σου, είναι ο καλύτερος. Speaker, πώς να τον πω τώρα. Αυτός.
5: Άνθρωπος που κάνει περιγραφές.
3: Του λέω κατά σειρά Αλέξης Σπυρόπουλος, Καπάταης, Κωνσταβάρας. Λέει, κάτσε ρε φίλε μου, λέει, μισό λεπτό. Δεν είσαστε κουμπάρι, μου λέει. Του λέω, όχι ρε φίλε. Αλέξης Σπυρόπουλος, για μένα ναι, μου δίνει να καταλάβω το. Αυτό που βλέπω στη τηλεόραση. Μου δίνει το νόημα του παιχνιδιού. Δεν μου κάνει, ας πούμε, κάτι άλλο. Το ίδιο μου έκανε και ο Καπάτας. Όχι ο Διακογιάννης. Όχι, του λέω, Διακογιάννης. Ο οποίος ήταν φίλος μου, ήταν. Εγώ τον ξανά έβγαλα στο αυτό και τα λοιπά. Γιατί μου έλεγε 500 άλλα πράγματα εκτός από την ουσία αυτού που έβλεπα. Μ' άρεσε να τον ακούω, οκ, okay, εντάξει, να με ταξιδεύει και τα λοιπά, αλλά όχι για να μου λέει για το ποδόσφαιρο.
21: Mm-hmm. Θέλω να πω ότι ο Σπόρ FM αυτά τα 30 χρόνια έχτισε φωνές, έχτισε καριέρες και έχτισε και σχέσεις ανθρώπων, φυσιολογικό είναι. Με έναν Μπάμπης μέσα από το Σπόρ FM βάφτισε το γιο μου. Θέλω να πω.
5: Καλές επιλογές έχει
21: κάνει. Τι να κάνω καμιά φορά. να συμβαίνει και αυτό. Γίναμε οικογένεια, γιατί έτσι γίνεται στα μαγαζιά όταν μακροημερεύουν. Οι άνθρωποι γίνονται οικογένειες και ναι, αυτό είναι το κυριότερο. Το είναι αυτά. Πράγματι, εγώ έχω έρθει σε 3-4 διαφορετικές περιόδους στον Sport FM με διαφορετικούς διευθυντές κάθε φορά και ούτω καθεξής, έτσι όπως κυλούσαν τα χρόνια. Αλλά είναι αυτό που λένε, μια φορά Sport FM της για πάντα. Sport FM της. Είτε κάνεις το μεσημέρι, είτε κάνεις το βράδυ, το πρωί, το Σαββατοκύριακο, με τον Ντέμι, χωρίς τον Ντέμι. Με οποιονδήποτε, είσαι πάντα Sport FM της.
5: Και λες πρωί. Και έχουμε τον άνθρωπο εδώ που κάνει και χάρα μου, όχι πρωί.
6: Ναι, αλλά όμως θα μπω στην κουβέντα.
5: Θα
6: μπω στην κουβέντα δική σας για να θυμίσουμε και στον κόσμο, ας πούμε, ότι ο Sport FM μπορεί να ήταν έτσι μια πολύ ροκ κατάσταση. Αλλά εμείς είχαμε την τύχη να γαλουχηθούμε και να γίνουμε κανονικοί, όπως λέω εγώ. Δηλαδή, θυμάμαι ακόμη κάθε Δευτέρα πρωί να έχουμε meeting εκεί στη Δαβάκη πάνω στον Τρίτο με τον κύριο Νίκο τον Κατσαρό, που μας μάζευε όλους όσους πηγαίναμε για περιγραφές στα γήπεδα και μας διόρθωνε όλα μας τα λάθη. Εκεί μάθαμε το ποιος, πού, πότε, γιατί. Εκεί μάθαμε τον τρόπο ακριβώς που πρέπει να δίνεις εικόνα, διότι στο ραδιόφωνο εμείς είμαστε τα μάτια του ακροατή. Εμείς πρέπει να πούμε ότι μπάλα παίζεται σε χώρο έξω δεξιά, ότι έτσι εξελίσσεται το παιχνίδι, κάτι περίεργο που είδαμε, ότι πρέπει μια μισή ώρα πριν τη σέντρα να είμαστε εκεί. Δηλαδή, ήρθαμε για τον Σωτηρακόπουλο, τον Σπυρόπουλο, τον Διακογιάννη, κάποτε στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, αλλά επί της ουσίας, μέσα από αυτό, πήραμε και τις σωστές βάσεις. Είχαμε δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι ήταν κολοσσοί και οι οποίοι μας έδωσαν αυτό που θέλαμε για να κάνουμε και εμείς το επόμενο βήμα. Δεν γίνεται τίποτα με το πάτημα ενός σκουπιού. Δηλαδή, μπορεί να λέμε 1002 να κάνουμε πλάκα, να λέμε ότι είναι ίδρυμα ο Sport FM και 1002 όλους αυτούς τους χαβαλές.
3: Ίδρυμα είναι.
6: Είναι σίγουρα.
3: Ίδρυμα
6: αλλά αλλά όμως ήταν ίδρυμα με αρχές, Μπαμπή.
3: Εντάξει.
6: Ήταν ίδρυμα με αρχές. Δηλαδή
3: ήταν και ίδρυμα με αρχές και ίδρυμα οικογένεια.
6: Οικογένεια,
3: δηλαδή,
6: ναι.
3: Δεν πέρασε ποτέ από το μυαλό μας δεύτερη, τρίτη σκέψη τουλάχιστον για με κακία ή με τηλέφωνο, ρε Σπυρόπουλο, γιατί είπες αυτό. Ρε Μπάμπη, γιατί βρίζεις τον Αλαφούζο. Ρε Κώστα, γιατί κάνεις αυτό. Δεν έγινε ποτέ.
6: Όχι. Και όχι μόνο αυτό, και όταν ήμασταν νεαροί, όταν θέλαμε και την οποιαδήποτε στήριξη, μπορεί να τα ακούγαμε όταν έπρεπε να τα ακούσουμε. Έτσι. Εγώ θυμάμαι παράδειγμα τα πρώτα χρόνια, όταν ήταν να μας βγάλετε, γιατί πάντα μας βγάζετε σιγά σιγά με το βραδινό κτλ. Θυμάμαι, μας βάζουν με το Δεσίλα 2 με 6 Σαββατοκύριακα, Αλέξη.
5: Την έχω ξεκινήσει αυτή τη ζωή τα Σαββατοκύριακα.
6: Λοιπόν, και μια μέρα μιλάμε με τον Δεσίλα και εμείς είμαστε και οι δύο Αργεντινοί και άκουγε ο Μπάμπης. Και μας παίρνει και μας λέει κάτι στολίδια στις 3 η ώρα το βράδυ. Αλλά θέλω να πω ότι ο Μπάμπης, όταν ο Βαγγέλης του χρειαζόταν, ήταν εκεί. Αυτό είναι το θέμα. Και ο Χρήστος και όλοι τους, έτσι. Και εμείς αυτό δεν το ξεχνάμε.
5: Ακριβώς. Ωραία, λοιπόν. Αλέξη, εσύ μένεις, θα σου φέρω κι άλλους συνοδοιπόρους. Και ο Βαγγέλης μένει, σιγά σιγά θα έρθει κι άλλος ο κόσμος. Γρηγοράκη, έλα λίγο να πεις και εσύ γιατί θες να φύγεις μία κουβέντα. Να πω εγώ ότι η λύση για εξωτερική θερμομόνωση έχει όνομα και λέγεται Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ, με 5 διαφορετικά συστήματα εξοικονόμηση ενέργεια και μείωση κόστου σε θέρμανση και ψύξη, θερμική άνεση μέσα στο σπίτι, αισθητική αναβάθμιση και αύξηση τη εμπορική αξία του ακινήτου. Η επιλογή είναι μονόδρομο Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ με την εγγύηση ποιότητα τη Ιζωμάτ. Ξέρω ότι βιάζεσαι, Γρηγόρη, οπότε πε να φύγει, Γρηγόρη.
21: Γιατί βιάζει το Γρηγόρη.
5: Γιατί δουλεύει κιόλα, δεν είσαι και εμά
21: Χαίρετε,
5: απλά
21: χαίρετε.
5: Να θυμίσω ότι για κάποιους που δεν το ξέρουν, έχει τρίτο τελικό πρωταθλήματος μπάσκετ σήμερα.
21: Σήμερα, ναι. Όχι. Και... ακόμα και εγώ το ξέρω.
5: Μπράβο, οπότε κάποιοι δουλεύουν μετά. Πάμε, Γρηγόρη, γρήγορα.
21: Γρηγόρη, γρήγορα. Ωραία, καλά ξεκινάμε.
6: Γρήγορος, ναι.
21: Λοιπόν, έχω πολύ καιρό να το κάνω αυτό, να βάλω ακουστικά, μικρόφωνο, αυτό. Πάνε 8 χρόνια. Λοιπόν, ξέρεις τι, σκεφτόμουν όταν μου είπες, έλα και εσύ να πεις δύο κουβέντες, ότι έχουν περάσει από εδώ Σιακοσιόνι, Τσουβέλας, Αλέξη Πυρόπουλος. Όλοι οι γνωστοί. Και λέω τώρα τι πας εσύ εκεί να μιλήσεις. Αλλά τελικά αυτό είναι ο Sport FM. Γιατί οι ευκαιρίες σε νέα παιδιά όπως ήμουν εγώ όταν ξεκίνησα στο ραδιόφωνο.
5: Κάνει και λάθη αυτό το ραδιόφωνο.
21: Ναι,
5: κάνει και λάθη.
21: Ρε παιδί μου, ναι, αλλά δίνονται
5: ευκαιρίες.
21: Απλόχερα οι ευκαιρίες στα νέα παιδιά. Και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό στον Sport FM και αυτό που τον έχει κρατήσει τόσα χρόνια. Και αυτό που λέγατε πριν, ότι είναι δεσμοί οικογένειας. Δηλαδή, ναι, μεν το στούντιο είναι εδώ, δίπλα που κάθονται όλοι οι υπόλοιποι καλεσμένοι που έχουν έρθει. Όλο το κλίμα είναι ένα πολύ μεγάλο reunion οικογενειακό, μια πολύ μεγάλη οικογένεια, ναι, που ξαναβρισκόμαστε. Και το βλέπεις στα βλέμματα όλων όλο αυτό. Και νομίζω είναι το πιο σημαντικό.
6: Αυτό είναι, να περνάνε τα χρόνια, να περνάνε 10-20 χρόνια και να συναντιέσαι με ανθρώπους και να έχεις μόνο ευχάριστα.
21: Όταν είπα πριν ότι αυτό το ραδιόφωνο έχτισε φωνές και καριέρες. Αυτό είναι οριστολογία, να το πω με παράδειγμα. Προετών, η ανιψιά μου, η οποία τώρα είναι 24 ετών, πήγαινε σχολείο και καθοδόν το πρωί από το σπίτι στο σχολείο, άκουγε ραδιόφωνο. Κάποια μέρα μου λέει, θυέ, μπορείς να μου βρεις δύο προσκλήσεις για ένα event του Τσουβέλα. Ανάθεμα και αν ήξερα το όνομα Τσουβέλας, άνθρωπος που κάνει πρωινή ραδιοφωνική εκπομπή, εγώ ποτέ δεν θα μπορούσα να πω.
6: Μα εγώ ήταν σαν εσένα, θα το είχαμε κλείσει το μαγαζί.
21: Πρωί ραδιόφωνο, λέω, ποιος είναι αγάπη μου αυτός ο Τσουβέλα. Μου λέει, δεν το ξέρεις τι. Λέω, δεν τον ξέρω, όχι. Μου λέει, κάνεις το ραδιόφωνο σου. Μου λέει, κάνει εκπομπή πρωινή και τον ακούω κάθε πρωί που πάω στο σχολείο.
5: Και λες, κοπέλα, ακούει.
21: Λοιπόν, η πρώτη φορά που έμαθα τη λέξη Τσουβέλας ήταν από την ανιψιά μου, η οποία τον άκουγε το πρωί που πήγαινε στο σχολείο. Δεν ήξερα ότι υπάρχει τέτοια περίπτωση.
5: Λογικό.
21: Λοιπόν, και θέλω να πω τι έχτισε ο Sport FM και πώς εξελίχθηκε αυτό το φαινόμενο και πού βρίσκεται τώρα.
7: Μα δεν είναι και τυχαίο το γεγονός ότι σε όποιο μέσο και να έχουμε δουλέψει μετά, πάντα βρίσκεις κάποιον.
5: Παιδί μου, ναι.
7: Και βρίσκεις κάποιον.
5: Ναι, είναι κάποιος που σίγουρα έχει περάσει.
7: Αυτά.
5: Σε ευχαριστούμε πολύ.
7: Λοιπόν, πολλά Sport FM.
5: Ευχαριστούμε τον Γρηγόρη Κοζιό να υποδεχτώ ένα ψηλό αγόρι, ο οποίος και αυτός έχει περάσει δίπλα από τον Αλέξη Πυρόπουλο. Είδες τι ώρα το δένα τώρα. Μπαμ. Τώρα, να σου πω κάτι. Κακός νομίζω. Λέγονται στο Sky η κούτρα με Τζούνο ατέριαστη. Νομίζω ότι ήσασταν πιο ατέριαστη και όχι μόνο εμφανισιακό. Θανάσης Ασπρούλιας κοντά μας.
8: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα. Πώς έγινε αυτό το πάντρεμα?
8: Λοιπόν, απλά να σου πω ότι εγώ είμαι παιδί του Sport FM, αλλά εξαγχιστίας. Διότι προέρχομαι από το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και ως Sport FM.
5: Εντάξει, αδελφάκια.
8: Αδελφάκια. Δεν έτυχε ποτέ όμως να δουλέψω στο Sport FM. Ωστόσο, μια μέρα με παίρνει ο Κοσμάς τηλέφωνο και μου λέει, θες να κάνεις εκπομπή με τον Σπυρόπουλο?
5: Ποιο το Σπυρόπουλο, έλεγες και τώρα, είναι δυνατόν?
8: Πυρό τον Άλεξ. Εγώ τα άρθρα του Σπυρόπουλου στο Sport Time τα έκοβα και τα κρατούσα. Ως πιτσιρίκος που ήθελε να ασχοληθεί με το...
5: Σε λέει μεγάλο τώρα, έτσι, το καταλαβαίνεις που το πάει.
8: Λοιπόν, και αρχικά να πω ότι είμαι ευγνώμων στο Sport FM, γιατί έχω δημιουργήσει μια νομίζω πολύ ζωντανή και αληθινή φιλία με έναν άνθρωπο τον οποίο θαύμαζα και εξακολουθώ να θαυμάζω, και όχι μόνο για τη δημοσιογραφική του οντότητα, αλλά για αυτό που εκφράζει ως άνθρωπος και αυτό που υπηρετεί ως άνθρωπος, και αυτός είναι ο Αλέξης Πυρόπουλος. Αλλά τέλος πάντων, όταν ήρθε ο Κοσμάς και λέει, θα κάνεις εκπομπή με τον Σπυρόπουλο? Εγώ με τον Σπυρόπουλο? Πώς?
5: Και να που έγινε.
8: Μου λέει, σε ζήτησε ο Αλέξης.
3: Εμένα. Με ζήτησε ο Αλέξης εμένα.
2: Να πούμε ότι ήταν μια περίεργη μίξη ποδόσφαιρο μπάσκετ. Έτσι, αυτό ήταν το κόνσεπτ. Αλλά ήταν πολύ πρόκειται.
3: Δεν ξέρω να σου πω κάτι. Τώρα μετά από χρόνια που ανοίγουν και τα αρχεία του Foreign Office, δεν ξέρω αν έγινε ακριβώς έτσι. Δεν ξέρω αν
2: αυτό
3: όντως,
2: ήταν το σκεπτικό.
3: Δεν ξέρω αν όντως με ζήτησε ως
21: πι... Ήταν φρέσκος νομίζω στη διεύθυνση που έφερε τότε ο Γιώργος. Ναι. Που λέει κάνεις 9 με 10 το πρωί. Λέω γιατί να μην κάνω. Δεν ήταν και πολύ μακριά από το σπίτι μου για να πρέπει να διασχίσω τη μισή Αθήνα και να έρθω. Στη Νέα Σμύρνη, Νέο Φάληρο, κοντά είμαστε. Και μου λέει ποιον θες να κάνει. Του λέω άσε να το σκεφτώ. Και πάω μια μέρα και του λέω θέλω το Θανάση Ασπρούλια.
6: Κόζα το ξέρεις.
21: Όχι. Προσωπική γνωριμία είχαμε. Του λέω άσε να το σκεφτώ. Και πάω μια μέρα και του λέω θέλω το Θανάση Ασπρούλια.
6: Κόζα το ξέρεις.
21: Όχι. Προσωπική γνωριμία

0: Ζόμουν στο πρωινό ξύπνημα. Θανάσης πολλές φορές είχε αγώνα NBA στην Κοσμοτέ TV.
1: Και πήγες έδι.
0: Τελείωνε 4-5 ώρα το πρωί.
1: Και μόνο κάνα δύο ωράκι. Τα ξέρω, αλλά δεν θέλω να τα πω.
2: Αυτή την ιστορία πρέπει να την πούμε.
1: Θα πούμε αυτή και να πάμε σε διαφημίσεις.
2: Αν και έχει υποθεί, υπόθηκε κάποια στιγμή χωρίς την αδειά μου, αλλά φυσικά δεν
1: νομίζω. Εγώ έδες, να τη δείξα, δεν την είπα τώρα, κύριος.
0: Πολλές φορές τον έβρισκα το πρωί να κοιμάται στο αυτοκίνητό του κάτω από το Sport FM. Και πήγαινε και το ξύπναγα του λέει, σήκω πάμε να κάνουμε εκπομπή.
2: Ναι, απλά τι, ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει τώρα χωροθετικά τι ακριβώς συμβαίνει.
3: Ήτανε δίπλα στο Sky.
2: Τότε η Κοσμοτέ ήταν στο Sky.
3: Ναι, ήταν δίπλα.
2: Και το Sport FM είναι 100 μέτρα από το Sky. Ωστόσο, τότε λοιπόν εγώ έκανα μεταδόσεις στο NBA στις 4-5 το πρωί ή στις 3 και είτε ερχόμουν απευθείας. Όταν λοιπόν είχα ένα παιχνίδι στις 2 ή στη 1 ή στις 3, το παιχνίδι τελείωνε στις 5-5.30. Πού να πας τώρα αμπελόκηπους, να κοιμηθείς, να ξυπνήσεις για να κατέβεις κάτω που θες μια ώρα. Και τι έκανε ο γίγαντας.
0: Ναι, το λέμε.
1: Εσύ το λες, δεν το λέω εγώ. Αν θες το λες εσύ.
2: Επειδή και τα οικονομικά δεν ήταν και τέτοια που θα επέτρεπαν λούσα.
1: Ούτως ή άλλως και για δυο τα λεφτά.
2: Σε 200, 300, 400 μέτρα από τον Sport FM υπήρχαν κανένα 2-3 ξενοδοχεία ημιδιαμονής.
0: Στη σειρά, ναι, πράγματι. Είναι στην μέσα παραλία.
2: Άρα λοιπόν η μοναδική επιλογή που είχα ήταν αυτή. Και πήγαινα πλήρωνα, ξέρω εγώ πόσο πλήρωνα, 20-30 ευρώ, να κοιμηθώ 2 ώρες. Ναι. Και να πάω το πρωί στο σταθμό για να κάνω την εκπομπή.
1: Θα πω το καφριλίκι.
0: Το τελειώνεις εδώ γιατί έχει και συνέχεια.
1: Α, δεν ξέρω. Να πω εγώ το καφριλίκι μου. Σκεφτείτε τώρα ο άνθρωπος στη ρεσεψιόν να τον βλέπει να τα χρονικά διαστήματα μόνο του να μπει και αυτό το.
0: Ένα ανώμαλο δίμετρο που πάει και κοιμάται.
1: Τι περίπτωση είναι αυτή.
0: Για τρεις ώρες.
1: Για συνέχεια, συγγνώμη που
0: ζητήκα. Ένα πρωί λοιπόν έρχεται ο Θανάσης αφού έχει κοιμηθεί 3 ώρες στο ξενοδοχείο ημιδιαμονής και μου λέει: ξέρεις τι έχω διαπιστώσει. Μου λέει: η σεξουαλική ζωή των Ελλήνων είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Γιατί είναι ο Θανάσης. Δεν έβρισκα δωμάτιο.
1: Και όχι μόνο αυτό, τέτοιες ώρες. Ποιος έχει ώρα έξω, 7 η ώρα το πρωί παράδειγμα.
0: Ρε, δεν έβρισκα δωμάτιο, ήταν όλα γεμάτα.
3: Κύριε, επιβεβαιώνω, επειδή πάω 5,5 ώρα το πρωί στο ραδιόφωνο και έχω την εικόνα της κίνησης εκείνη την ώρα στην πόση.
0: Τα παρκαρισμένα αυτά.
3: Επιβεβαιώνω.
1: Έχει λογική, γιατί είναι στα τελειώματα της βραδιάς, έχεις πει δύο ποτά. Μπορεί να είσαι και λίγο μερακλής. Αλλά τώρα 7 η ώρα το πρωί.
0: Ενθουσιασμένος ο Θανάσης, οι Έλληνες στο σεξ πάνε μου λέει πολύ καλά, δεν βρήκα δωμάτιο.
1: Ωραία, πάμε για ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε εδώ στον Big Win Sport FM, στην 4,6.
4: Big Win Sport FM 94,6.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
7: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
11: Άντε, προχώρα!
12: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλας στο προηγούμενο αιώνα!
13: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
11: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyt Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyt Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιήσεις.

0: χρησιμοποιούντος υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
2: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές?
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
2: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
1: Φυσικά. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Okay.
6: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
5: Ποιο?
7: Το Aquila's Meal.
5: Τι είναι?
7: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
5: Okay.
7: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
8: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
9: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Κίκη, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
10: Ναι, πάμε.
11: Πού θα πάμε?
12: Κρήτη.
10: Μήλο.
9: Κρήτη λέω κι εγώ.
10: Μήλο.
12: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
9: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
10: Ναι.
12: Πάει το ταμείο.
9: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
11: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
10: Κι εγώ.
13: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
14: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
15: Online.
14: Ναι.
15: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
14: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
15: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
14: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
16: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
18: Και τι άλλο, Αντώνη?
17: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
18: Έτσι, μπράβο.
17: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου, περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
19: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
17: Ποιος σου μίλησε σένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνης Στάμος. Κωνσταντίνος Γαβαλάς. Άννη Θεοχάρη. Αντώνης Καλομυράκης. Και στο ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ, η Μαρία Κίτσου. 23 Ιουνίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε, Big Wings for FM 94,6 στην παρέα μας Άλεξ Σπυρόπουλος, Θανάση Ασπούργιος, τους ακούσατε ήδη και Άρισσας Βεστάς. Πώς έχετε κάνει όλοι μαζί εσείς εκπομπή με άξονα τον Αλέξη, δεν ξέρω πώς έχει συμβεί αυτό.
1: Έχετε κάνει και μεταξύ σας,
2: ο Θανάσης
0: με τον Άρη. Όχι, όχι, αυτό με άξονα σένα.
3: Με τον Θανάση έχω προσωπική σχέση, πάρα πολύ στενή.
0: Καλά, μην μας δίνεις, θέλω λίγο χαλαρώσεις.
4: Μετά την ιστορία των ιστοριών, είμαι διαμονής. Αυτό... Ναι, εγώ δεν ακούω τον εαυτό. Ναι, αυτό που λες δεν ακούγεται και πάρα πολύ καλά.
3: Καταλαβαίνει ο κόσμος, δεν χρειάζεται να πούμε σε λεπτομέρειες. Λοιπόν,
1: μην επεκταθεί σε
3: είναι αδερφικός μου φίλος, αυτό εννοώ. Με τον Αλέξη, εντάξει, ξέρεις, θέλω να πω το εξής. Μέχρι πρότινος, τέλος πάντων, είχα δύο highlights στην καριέρα μου. Ότι έχω κάνει εκπομπές για σεζόν. Αρχικά με τον Νίκο τον Κατσαρό, που για μένα είναι πάρα πολύ μεγάλη στιγμή. Και έχω κάνει και εκπομπές με τον Αλέξη Σπυρόπουλο. Το highlight πλέον είναι ο Νίκος Κατσαρός, γιατί του Σπυρόπουλο κάνω εκπομπές όλο τον χρόνο.
0: Κάνει και λίγες μαζί, αλλά δεν τις λέει, δεν τις ξεχάσει.
3: Κάνουμε όλο τον χρόνο εκπομπές με τον Αλέξη. Έχω βαρεθεί να τον βλέπω, οπότε άστον, εντάξει.
1: Ναι, τώρα θα χωρίσουμε για λίγο για να ανανεώσουμε τη σχέση μας.
3: Έτσι.
0: Όπα, σχέση από εδώ, σχέση από εκεί, δεν ξέρω τι γίνεται. Όλο σχέσεις ακούω, Άρη μου.
3: Καλά, καλές είναι οι σχέσεις.
0: Ποιες είναι οι σχέσεις σου εδώ με το Sport FM?
3: Οι σχέσεις μου είναι το 2001. Ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος και ο Γιώργος Οχελάκης με φέρανε εδώ στο μαγαζί να κάνω το ρεπορτάζ της ΕΠΑΕ.
0: ΕΠΑΕ, ρε φίλε.
3: Το πρώτο μου ρεπορτάζ ήταν εκλογές ΕΠΑΕ, Ιούνιος του 2001. Ήταν η πρώτη φορά που βγήκα στον αέρα για να μεταφέρω ρεπορτάζ είδηση. Λοιπόν...
0: Με Βασίλη Καγκάτση, λέει ο Χρήστος, που θυμάται καλύτερα από όλους μας.
3: Ήταν, έπεσε η διοίκηση του Βίκτορα Μητρόπουλου το 2001 και είχε βγει πρόεδρος ο Θανάσης ο Κανελόπουλος.
0: Α, ΕΠΑΕ λέμε, ναι, όχι, ναι, ΕΠΟ ήταν ο Καγκάτσης. Ναι.
3: Λοιπόν, εγώ είχα τα ρεπορτάσεις σε ΕΠΑΕ και όλα αυτά τα γύρω-γύρω και ήταν μαζί μου συνεργάτης ο Δημήτρης Μαλισιώβας. Τότε έκανε ΕΠΟ, εθνικές ομάδες κτλ. Αν έχω κάτι. Καλά, είναι, υπάρχουν αυτά τα κλισέ, η παρέα, η οικογένεια, δεύτερο σπίτι, ασφαλώς. Αλλά αν θέλω εγώ καθαρά από δημοσιογραφικής πλευράς να πω κάτι, είναι ότι αυτό το μαγαζί έφτιαξε το όνομά μου, το όνομα που έχω σήμερα, σε αυτό το χώρο, όποιο και αν είναι αυτό τέλος πάντων, μικρό ή μεγάλο. Και το πιο σημαντικό για μένα είναι το γεγονός ότι κανείς ποτέ σε αυτό το μαγαζί δεν σήκωσε ένα τηλέφωνο ή με φώναξε στο γραφείο του να μου πει γράψ' το αυτό έτσι ή μη το γράψεις αυτό, μη το πεις αυτό στον αέρα, κάν' το γαργάρα. Ποτέ κανείς σε αυτό το μαγαζί δεν το έκανε αυτό το πράγμα. Για μένα αυτό είναι το σημαντικότερο, γιατί μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Αυτά τα μαγαζιά δεν είναι και πολλά που κινούνται με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, και για μένα αυτό είναι το α και το ω, γι' αυτό και... Μακάρι να είμαι σε όλη μου τη ζωή εδώ. Αυτό.
1: Και είναι μια παράδοση, γιατί δεν είναι πάντα οι ίδιοι διευθυντές,
3: ναι,
1: ιδιοκτήτες.
3: Έτσι.
1: Εναλλάσσονταν στη διάρκεια της 30ετίας, φυσιολογικό.
3: Εγώ το προσεγγίζω αλλά... καθαρά από δημοσιογραφία.
0: Είμαστε σε τα μεγάλα.
3: Παρέες και τα λοιπά.
0: Είμαστε σε τα μεγάλα ποδοσφαιρικά κλαμπ. Δεν έχει το κάθε προπόνητης και εκφέρει το σύστημά του. Λέει, εμείς παίζουμε 4-4-3 ξανά, για παράδειγμα.
1: 4-4-3 δεν έπαιξε κανείς.
0: 4-3-3, ναι. Εμείς παίζουμε έτσι. Λοιπόν, 4-3-3, να μην κάνω σαρδάμ, φημίζομαι. Έτσι θα πορευτείτε και εσείς, αδέρφια. Με ένα σύστημα που έχει η ομάδα.
1: Έχει καταγραφεί το 4-4-3.
0: Πάντα, εντάξει, να σου πω κάτι.
1: Παρακαλώ πολύ.
0: Σίγουρα. Καλά, δεν γίνεται να μην κάνουμε σαρδάμ σήμερα. Δεν γίνεται. Και εσύ αμέσως να με δώσεις, Αλέξη, μπράβο. Έλα, φέρνει τους επόμενους τώρα. Δεν έχουμε τον Αλέξα μας διορθώνει στον αέρα.
3: Σε εκπομπή μου έχουν γίνει τα δύο μεγαλύτερα σαρδάμ στο Sport FM.
0: Έχουν γίνει
3: τα δύο μεγαλύτερα. Όχι από μένα, βέβαια.
0: Βέβαια.
1: Ποτέ. Εσύ κάνεις μόνο ένα λάθος στον χρόνο.
3: Ο Νίκος Οράλης, ο οποίος έχει πει ότι το ρεπορτάζ της ΑΕΚ ήθελε να πει έχει πολύ ψωμί. Έχει για ψωμί. Με μια άλλη λέξη.
0: Έχει βάλει ένα λάμδα τέλος πάντων κάπου.
3: Μην τύπω στον αέρα. Και πάλι ο Νίκος Οράλης, παιδιά, είχε πεθάνει πριν 2-3 χρόνια, 4. Ένας πάρα πολύ γνωστός μάνατζερ, δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Γνωστός μάνατζερ.
1: Έλληνας ή ξένος.
3: Ξένος.
1: Ο Ραϊόλα.
0: Ο Ραϊόλα.
3: Ναι, ναι, αυτός πρέπει να είναι. Λοιπόν, ήταν λίγο συγκεχημένες οι πληροφορίες, δεν ήμασταν σίγουροι. Ένας έλεγε έτσι, ένας έλεγε αλλιώς. Παρακολουθούσαμε ξένα πρακτορία, τι λένε. Και κάποια στιγμή βγάζει ανακοίνωση η οικογένειά του. Ή το γραφείο του, δεν θυμάμαι. Και λέει ότι επίσημα σας ενημερώνουμε τα λοιπά, ότι δεν είναι πια κοντά μας, αυτά. Και λέει ο Νίκος Οράλης στον αέρα. Να σας πούμε ότι είναι επίσημο, έχει πεθάνει ο Τάδε, Το επιβεβαιώνει και ο ίδιος.
0: Υπάρχει πολύ και... ωραία ιστορία.
3: Αλλά γυρίζω, τον κοιτάζω, του λέω: τι θες να πεις, του λέω, το επιβεβαιώνει και ο ίδιος. Πώς το επιβεβαιώνει, αφού πέθανε.
0: Είναι σε κάτι μυθιστορία.
3: Με συγχωρείτε, εννοούσα.
0: Σε κάτι ταινίες και μυθιστορήματα που ανοίγει μια επιστολή και λέει: όταν διαβάζετε αυτό, για να διαβάζετε αυτό το γράμμα, πάει να πει ότι εγώ έχω πεθάνει και θέλω να σας πω ότι. Κάπως έτσι τέλος πάντων. Λοιπόν.
1: Γκάφαμε θάνατο, μια και το φέρει κουβέντα. Εμείς που προλάβαμε αρχές δεκαετίας του 70 ασπρόμαυρη τηλεόραση, 9 η ώρα το βράδυ στην ΕΝΕΔ, έβγαινε ένας κύριος με μια ωραία φωνή, καμπάνα, στη διάρκεια της Χούντας, και έλεγε τον το βραδινό δελτίο ειδήσεων. Καλησπέρα σας, ειδήσεις της ημέρας. Ο κύριος αυτός λεγόταν Νίκος Κατσαρός. Τον χρησιμοποιούσαν στις παρελάσεις,
0: ναι. 5
1: Μαρτίου, 28 Οκτωβρίου, μεταδόσει. Ήταν μια φανταστική, καμπανάτη φωνή. Αυτός κάποια στιγμή έφυγε από τη ζωή. Και παλαιότερα συνάδελφός μας και εν συνεχεία βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου, η Άννα Καραμαλή, δεν είχε προλάβει προφανώς, γιατί είναι νεότερη, τον Νίκο Κατσαρό, και νόμιζε ότι πεθαίνει ο Νίκος Κατσαρός, ο συνάδελφός μας, ο αθλητικός. Και έβγαλε ανακοίνωση το γραφείο της, συλληπιτήρια για το θάνατο του Νίκου Κατσαρού. Και βγαίνει ο Νίκος στο ραδιόφωνο και λέει: να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Ανούλα Καραμαλή για τα καλά της λόγια, αλλά διαψεύδω το θάνατό μου, είμαι ακόμα.
0: Το θυμάμαι, το θυμάμαι, όντως μεγάλη στιγμή. Λοιπόν, κύριε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Αλέξη Σπυρόπουλο, Θανάση Ασπούλια και Άρεα Βεστά. Μείνετε εδώ, γιατί πλέον μπαίνουν ρεπόρτερ, θα μάθει και κανένα νεότερο από καμιά ομάδα, γιατί πολύ σωστό ρόλο το έχουμε ρίξει.

0: Και ήρθε ώρα για ρεπορτάζ.
1: Τι ρεπορτάζ?
0: Κάτσε ρε φίλε, τι σας φέραμε εδώ πέρα? Για να κάνετε τους ωραίους. Λοιπόν.
1: Στέφανος Ωραιόπουλος, ρύθμιση στον ήχο της μουσικής, ο γίγαντας. Λοιπόν, και Γιώργος Γιαννίσης δίπλα.
0: Είναι οι κλασικοί ρεπόρτερς που έχετε συνηθίσει τις ώρες, Στάσος Νικολογιάννης, Κώστας και Τζέκος και Γιώργος Τσανάκας, αλλά είναι και ένας ακόμα που πλέον δεν κάνει ρεπορτάζ, αλλά τον έχουμε μάθει.
1: Ο παλιός είναι αλλιώς.
2: Εγώ τα διαβάζω τα ρεπορτάζ και είτε κρίνω είτε έχω ενστάσεις.
0: Έχεις και ενστάσεις.
2: Είμαι κριτική επιτροπή.
0: Νικόλας Βασιλιάρας κοντά μας που επίσης έχει περάσει. Και από το ρεπορτάζ και από γραμμές στον αέρα τις δύσκολες εποχές.
1: Γραμμές στον αέρα ιστορικές.
2: Έκανε
1: αυτό που έπρεπε να κάνει.
0: Πάντα πράος.
3: Δεν τελείωνε κανείς.
4: Εδώ ήταν ο νοικοκύρης.
0: Δεν πρόλαβε το παιδί.
2: Να κάνουμε ένα τριολέ.
0: Έτσι ήταν κανονισμένο το πράγμα, να ξέρεις.
4: Αλλά έπρεπε να βγει και κάποιος να τον κλείσουμε όμως.
0: Και να πούμε και εσύ.
2: Κοίτα, εγώ να πω την αλήθεια, ο νοικοκύρης είναι αδερφός μου. Δεν τον είχα 10 μέρες τώρα σε ρί. Είχαμε πάει Κρήτη, Σουηδία, το ένα τ' άλλο δεν πάει άλλο. Τον βλέπω και το που έρχομαι, τον βλέπω στην πόρτα, τον λέω πάλι εδώ.
0: Μάλλον γι' αυτό δεν άντεξε να σε βλέπει.
4: Ήτανε... Έχει γίνει θεσμικός και ο Γιώργος, Νίκο, έτσι.
2: Ναι,
4: βλέπω μπάσκετ, Euroliga, Εθνική Ελλάδος.
0: Ήταν ένα αναβιώσει να πω εγώ και παλιά δική σας εκπομπή, Νικόλα, με τον Γιώργο τον Νικοκύρη και τον Τάσο τον Τσατάλη. Να πούμε συλληπιτήρια στον Τάσο τον Τσατάλη, για τη μαμά του. Μητέρα του χθες το βράδυ, οπότε δεν μπόρεσε να είναι μαζί μας. Αλλά εδώ είμαστε. Κοίταξε και τον Τάσο, φαντάζομαι το ξέρει λίγα χρόνια, Νικόλα μου.
2: Εντάξει, για να αναβιώσουν αυτές οι εκπομπές πρέπει να πάρουν ακροατές.
0: Και γραμμές, να κάνουμε. Όχι, θα λέγατε ιστορίες, ρε παιδί μου, από αυτά.
3: Σταύρο, πρέπει να πάρουν οι ακροατές για να τους κλείσουν.
1: Χωρίς γραμμές δεν γίνεται δουλειά, φίλε.
0: Ήθελα εγώ Τάσο με γραμμές, με αυτή την πραότητα που έχει.
2: Και εγώ σήμερα με Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ήθελα γραμμές.
0: Γελάτε. Είναι να έρθει ο Βαγγέλης ο Μπραουδάκης για το όποιος θα αντέξει. Μου λένε εσύ, έχω πολλή δουλειά, δεν ξέρω αν θα προλάβω. Αν δεν προλάβω, λέει, μπορώ να πω 12 η ώρα να κάνω, λέει, μαζί με τον Διονύση και με τον Ηρακλή. Λέω, έχει τρίτο τελικό σήμερα, είσαι σίγουρος? Ξέρεις, αρχίζει λίγο αναδίπλωση. Τι σου έχει μείνει, Νικόλα, από αυτές τις εκπομπές?
2: Από τις εκπομπές? Εντάξει το Άικο.
0: Αυτό είναι το ζουμί.
2: Μπες στο YouTube. Μπες στο YouTube να δεις τι.
1: Εκεί έχει μείνει πολύ λίγο.
2: Εντάξει, αυτό είναι άλλο πράγμα. Είναι άλλες ώρες, άλλες συζητήσεις. Τώρα δεν είναι. Εντάξει, τώρα δεν είναι. Πολύ πιο χαλαρός, πιο απελευθερωμένος.
0: Είναι...
2: Και φυσικά, χωρίς να θέλω να επινυχθώ το οτιδήποτε, δεν μας ακούνε μόνο αυτοί που παίρνουν τηλέφωνο, έτσι.
0: Κυρίως.
2: Εντάξει,
0: κυρίως.
2: Να είναι καλά οι άνθρωποι, φυσικά.
0: Είναι,
2: αλλά...
0: είναι λίγο δύσκολη διαχείριση, ειδικά τα τελευταία χρόνια.
2: Ναι.
0: Εγώ θυμάμαι παλιά που έκανα και γραμμές βράδυ.
2: Εγώ πάντως πιστεύω, επιμένω, δεν, σωστή ή λάθος συνταγή, ο καθένας δει ότι μπορεί να γίνει εύκολη. Η διαχείριση παίρνει κεφάλια κατευθείαν. Δηλαδή ακούω κανένα βράδυ, ακούω κανένα βράδυ και λέω κλείσω.
0: Είναι πολύ ευγενική. Ο Διονύσης με τον Ηρακλή είναι πολύ ευγενική.
1: Νομίζω ότι ιδανικός για να παίρνει κεφάλια είναι ο Διονύσης.
2: Ιδανικός. Ναι, ναι, ναι.
0: Τι κεφάλια. Παίρνει
1: το ένα κεφάλι.
0: Κεφαλάκια τέτοιο. Αρνίσια.
1: Ο Κέτσαφορείο.
4: Εγώ έκλεινα, ήμουν εγώ Ηρακλής και Διονύσης και έκλεινα εγώ αυτούς που τη λέγανε σε αυτούς. Ναι.
2: Μάλιστα.
4: Είναι πάρα πολύ ανθεκτικοί τα παιδιά. Εντάξει, εμείς ήμασταν με τον Γιώργο και τον Νικόλα, είχαμε άλλο.
2: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Υπάρχει μια νοοτροπία ότι πήρα τηλέφωνο και επειδή πήρα τηλέφωνο.
0: Θα μ' ακούσεις.
2: Ό,τι γουστάρω θα πω, δεν υπάρχει δηλαδή.
3: Και έτσι εσείς ήσασταν καμικάζι.
4: Όχι, εντάξει, δεν είναι θέμα καμικάζι, παιδί μου, είναι μέχρι ένα όριο.
2: Εμείς το είχαμε πάει σε άλλο.
0: Σε άλλο επίπεδο.
2: Όχι. Θέλω να πω ότι εμείς το είχαμε πάει και στο Χαβαλέ πολύ. Δηλαδή, ναι, ναι.
0: Μα αυτό είναι, παιδί μου.
2: Ο καθένας έχει το στυλ του και κατά τα παιδιά τώρα που είναι κάνουν τρελά νούμερα, έτσι.
0: Να πιάσει, ο
4: ναι,
0: κόσμος,
4: καλά,
0: να πιάσει λίγο ο κόσμος και το ύφος των παρουσιαστών για να καταλάβει σε τι μουντ είναι. Να καταλάβει πότε κάνουν πλακίτσα.
2: Με τον αντίπα ήμουν φαντάρος εδώ μεταξύ. Θέλω να σα πω πόσο γνωρίζει με τον αντίπα.
0: Και άνοιξε.
1: Αμά, να την πει αυτή. Αντέχουμε να την ακούσουμε.
2: Είμαστε στο.
0: Μα ακούει το σουρού να πω, Νικόλα. Με τρόπο, με τρόπο.
3: Εγώ έχω δει και φωτογραφία.
2: Πού να δει άλλε φωτογραφίε. Και όποιο κατάλαβε, κατάλαβε. Λοιπόν, εγώ λέω ότι είμαστε φαντάροι. Ήταν ένα παιχνίδι που. Το 97 είμαστε, το Χαϊδάρι. 97, ναι.
0: Α, κοντά είμαστε. Κοντοσύρια.
2: Που είχε κερδίσει ο Απόλλωνας στον Παναθηναϊκό με τον Τικουμέ. Εντάξει, τότε πιο μικρή, έβραζε το αίμα μας, μέσα στο θάλαμο. Εγώ στις μαύρες μου χάνει Παναθηναϊκός τώρα, μέσα στο ΆΚΑ τώρα από τον Τίπο. Και σηκώνεται ένας τύπος και πανηγυρίζει ξαφνικά μέσα στο θάλαμο.
0: Δεν γνωρίζω, ζεστά, να πάρω.
2: Μην κάτσε κάτω, ρε, ποιος είσαι εσύ. Εγώ είμαι ο αντίπας, ο τάδε δουλεύω και εγώ είμαι ο βασιλάρας δουλεύω εκεί.
0: Μισό λεπτάκι. Μισό λεπτάκι. Να πω στον κόσμο που ίσως να μην έχει άποψη, και ο Νικόλας και ο Ηρακλής δεν είναι τίποτα. Ξέρεις, μικροκαμωμένοι τύποι. Δηλαδή, άμα σηκωθούν για τσαμπουκά, μακώνεσαι λίγο. Δεν...
2: Ναι, εγώ τώρα που μου ζήτησε να πω το νούμερό μου για την μπλούζα, μου λέει ιδανικά τι θα ήθελες, λέει υποχρεωτικά Excel.
0: Δεν είναι υποχρεωτικό. Είναι υποχρεωτικό. Τάσο, τι σου έχει μείνει από όλα αυτά τα χρόνια?
1: Τόμους γράφουμε, Σταυρό. Τόμους γράφουμε. Κοίταξε, εγώ θα πω κάτι. Τη λέω την ιστορία συνέχεια, αλλά την έχω στο μυαλό μου. Ο Χρήστος να εκεί. Έχουμε κάνει συζήτηση με τον Χρήστο να έρθει στο Sport FM όταν ήμουν στο Φύλαθρο. Έχουμε πάει στο, παλιά στην Καρυθέα. Πάει ο Χρήστος, μου λέει: σου γνωρίζω τον Μπάμπη. Βλέπω τον Μπάμπη με τα πόδια ψηλά. Ποιος εσύ? Του λέω: Χρήστος, ο Τάσος Νικολογιάννης στο Φύλαθρο. Α, καλά, θα δούμε. Περνάει ο καιρός, μου λέει ο Χρήστος: θα δεις, θα το φτιάξουμε. Κάποια στιγμή λοιπόν έγινε αυτό το πολύ άσχημο τροχείο με τον Αντώνη Κατσαρό τότε. Ο οποίος ο Αντώνης δεν μπορούσε να συνεχίσει το ρεπορτάζ. Είχα πάει να κουρευτώ και χτυπάει τηλέφωνό μου ο Χρήστος. Μου λέει: Τάσο, έχουμε αυτό και αυτό, πρέπει να αναλάβεις άμεσα. Και έγινε αυτό που έγινε. Και φυσικά έγινε το όνειρο πραγματικότητα, γιατί νομίζω ότι ό,τι και να λέμε, αν και εγώ πιστεύω ότι η δημοσιογραφία είναι εφημερίδα, μέσω όμως του ραδιοφώνου γίναμε όλοι γνωστοί. Μπήκαμε σε όλα τα σπίτια. Ναι, και να σε βρίζουν. Άλλοι σε βρίζουν, άλλοι σε αγαπάνε. Όλοι όμως ασχολούνται μαζί σου. Έτσι.
4: Ισχύει,
1: οπότε αυτό οφείλουμε πολλά και στον Χρήστο Σωτηριακόπουλο και στον Μπάμπη και στον Γιώργο το Χιλάκη και στον Γιώργο το Δήμα. Όλοι κράτησαν το Sport FM όρθιο και στα δύσκολα. Και τώρα πλέον έχει πάρει το ραδιόφωνο το δρόμο του και παραμένει στην κορυφή.
2: Πάντως αυτό που λέω, Τάσο, ισχύει. Δηλαδή ότι μπορεί να έχεις γράψει 1.000.000 λέξεις στην εφημερίδα, βγεις ένα πεντάλεπτο τώρα εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Εσύ ταυτίζεται κι αλλιώς ο κόσμος. Δηλαδή και με τη φωνή, και είναι, ξέρεις, λίγο και πιο οικείο όλο αυτό. Άκουγα τον Νικολακόπουλο που λέγε το Σάββατο. Έγραφα, λέει σε τόνια στο φως. Δεν με ξεκάνεις με το που βγήκα, λέει, και μόνο άκουγα τη φωνή μου. Είναι άλλο πράγμα. Εσύ, Κωστή, πώς άρχισες όλο αυτό το ταξίδι εδώ?
5: Και εμένα ο Χρήστος το 2008 με πήρε τηλέφωνο.
0: Όλα τα σφάλματα ο Χρήστος τα είχε κάνει. Και εμένα, παιδιά, και εμένα ο Χρήστος.
1: Καλύτερο να τα αφήσω τρακούλους.
5: Και την επόμενη μέρα ξεκίνησαμε εκπομπή. Βράδυ, ήμουνα πολλά χρόνια βράδυ, 15 χρόνια. Και με τον Νικόλα και μόνος, στην αρχή μόνος. Μετά, όταν ήρθε ο Γιώργος ο Κοσμάς, φτιάχτηκε το περίφημο τριολέ με μένα τον Νικοκύριο.
0: Τριολέ και εντάξει.
4: Τριολέ.
5: Τριολέ, ρε, εσύ τι.
0: Ξέρω, παιδιά, εκεί ήμουν, ξέρω.
6: Ακούγομαι εγώ να μιλήσω?
0: Ναι, βεβαίως.
6: Λοιπόν, αφού φταίω για όλους σας, λοιπόν, πάμε παρακάτω.
2: Και για μένα φταίς.
0: Για όλους μας, ναι.
6: Ο Τάσος του πρωτοείπα ακόμα και για τη σχολή, άσχετο αν δεν έγινε στο ξεκίνημα, πριν αρχίσει η σχολή. Κάποιο ταξίδι μας ήταν μαζί. Ο Νικόλας με τον πατέρα του είχα περάσει εξαιρετικές στιγμές. Πατέρας ήταν μια πολύ σπουδαία φυσιογνωμία, ο Μανώλης ο Βασιλαράς, γνώστης του Στίβου όσο λίγοι, και έχουμε κάνει και υπέροχα ταξίδια. Και μετά ο Νικόλας ως παιδί μας τον φέρανε. Με τον Κωστή λοιπόν, εντάξει, εσείς ένα ρεμάλι εκεί στη σχολή.
0: Εντάξει,
6: τι να κάνουμε.
0: Θα πω μετά ιστορία.
6: Αλλά ήσουν ένα φατσούλα.
0: Θα πω μετά για
6: τι. Με τον Κωστή θέλω να συμπληρώσω ότι αφού πέρασε την πρώτη του φουρνιά από το σταθμό, ξανάρθε και του λέω κάποια στιγμή, μου λέει να φτιάξουμε, σκέφτομαι, μου λέει να φτιάξουμε μια εφημερίδα. Του λέω: ρε Κώστα, περάσαν οι εφημερίδες, δεν φτιάχνεις ένα site για την ΑΕΚ?
5: Όντως.
6: Μου λέει: ναι, μου λέει, αλλά δεν θα είναι εύκολο. Άκου, του λέω: θα κάνεις κάθε βράδυ εκπομπή ή όποτε μπορείς να κάνεις εκπομπή που το θέλουμε εμείς, και εσύ θα βαράς
0: αβέρτα
6: το site σου. Και μας συμφέρει και εσένα. Μάλλον το ΑΕΚ 365 πήγε καλά.
5: Πάρα πολύ καλά. Και οφείλω πολλά στο Sport FM. Και ως ΑΕΚ 365.
6: Αλλά και για τους τέσσερις χαίρομαι, γιατί με διαφορετικές συνθήκες προέκυψε μια πολύχρονη σχέση με αυτό το μαγαζί. Και χαίρομαι πάντα ένα βασικό πράγμα, ότι φεύγει, μένει κάποιος, ξαναγυρίζει, ξαναφεύγει. Το είπες και νωρίτερα επίσης με τον Άρη, και δεν αλλάζει το βασικό πράγμα που είχε ο Sport FM. Ότι κάποιος νιώθει καλά στο Sport FM.
1: Αυτό είναι παρέα.
0: Διαφορά Sport FM, μη τη διαπάντα Sport FM.
6: Δεν σου λέει κανείς τι να πεις, δεν σου λέει κανείς τι να μην πεις, που κατά καιρούς όλα έχουν τα πάνω τους και τα κάτω τους. Έτσι. Επιβεβαιώνεται όλοι με διαφορετικά ρεπορτάζ και με διαφορετικά ο κόσμος που περνάει. Ότι, γιατί ξέρεις, έτσι καθιερώθηκε από την αρχή. Θα μπορούσε στο δρόμο να έχει αλλάξει πάρα πολύ. Λοιπόν, εγώ σας ευχαριστώ, ειδικά τώρα μια και σας πέτυχα και τους τέσσερις, για όλη τη βοήθεια.
4: Εμείς
0: ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε.
4: Εμείς πάντα
0: να πω, εμείς λέει, ευχαριστούμε. Να πω για αυτό το ρεμάλι που λέει ότι ήμουνα. Ναι. Πάω στη σχολή λοιπόν και δεν μπορούσα να ξυπνήσω πρωί ποτέ.
2: Πόσα κιλά έχεις πέρα από τότε?
0: Διπλάσιος. Κυριολεκτικά.
1: Έχει βάλει ένα σταύρο.
0: Λοιπόν, κυριολεκτικά. Λοιπόν, ήρθα 69 κιλά. Αλλά άλλο το θέμα. Και πήγα από γευματινό τμήμα γιατί δεν μπορούσα να ξυπνήσω. Και έρχεται μετά τη δεύτερη χρονιά που με θέλει κανονικά βάρδες και μου λέει εσύ, λέει, πού δουλεύεις, λέει, και δεν μπορείς και τα λοιπά. Λέω, δεν δουλεύω το πρωί. Κάθομαι και κοιμάμαι, λέω. Και μου λέει, έλα, όπως είσαι, είναι δυνατόν, δεν έχεις έρθει ακόμα και δεν δουλεύεις. Πίστευω ότι
6: του λέω,
0: κάπου δουλεύω πρωί. Ναι.
6: Του λέω, σέβομαι. Έλα, ακούγομαι.
1: Ναι.
6: Του λέω, σέβομαι απόλυτα το πρωί στην άλλη σου δουλειά. Ποια άλλη δουλειά μου λέει. Και τι κάνεις το πρωί, ρε, του λέω.
0: Κοιμάμαι,
6: μου λέει.
0: Κοιτάξτε. Την επόμενη μέρα άρχισε το Sport FM πλέον με 8 ώρες βάρδες κανονικά και όχι συμπληρωματικά.
2: Εντάξει, ήταν βαρύ το πρωινό της σχολής. Ήταν βαρύ. Εγώ ήμουν πρωινός.
0: Όχι, όχι.
4: Να πω και κάτι που είναι πολύ Sport FM. Ένας φίλος μου πήρε η μητέρα του ταξί από το Μαρούσι για κάτω Κηφισιά. Ο οδηγός άκουγε Sport FM.
2: Πες τώρα, Κώστα, γιατί γι' αυτό ήρθες.
4: Και...
1: ναι, σωστό.
2: Που μας είχες πει ότι γι' αυτό θα πει.
4: Και ξέχασε μέσα τις εξετάσεις του πατέρα του που είναι πολύ σημαντικές. Αν ακούει ο φίλος ο ταξιτής τώρα. Και βρεθεί προς το Sport FM, μας αφήσει τη γραμματεία να μπορέσει να
0: μου στείλει και εμένα μήνυμα.
4: Ναι.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, εγώ να πω και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Χρήστο Σωτρακόπουλο, στον Μπάμπη Χριστόπουλο, στον Γιώργο Δήμα και στον Γιώργο Χελάκη, διότι αν δεν ήταν αυτοί, δεν θα με ήξερε η μάνα μου και το λέω ειλικρινά. Έτσι. Δηλαδή από το 2000 και μετά, με ξέρει και λίγο και ο περιφτερά στη γειτονιά. Τρώει και τα πινελίκια μου, δεν πειράζει.
2: Σε έμαθε και η μάνα σου.
0: Υπάρχει κάποιο που λέει: καμώ το γιατί με μάθανε.
1: Ο διευθυντής είναι νέα γενιά. Ρε φίλε, ο διευθυντής είναι νέα γενιά. Εσύ είστε κολόνες από παλιά.
0: Γιωργάκο, εσύ πώς. Άλλη γενιά τώρα είναι. Τώρα είναι...
1: Ο Γιώργος Νάτος, ο Γιώργος πρέπει να πει ευχαριστώ το βάιο σου.
0: Και να σου πω κάτι.
1: Έτσι πάει.
3: Δύο ευχαριστώ.
0: Ζηλεύω τα παιδιά που λένε στα κείμενα που γράφουν κτλ. Εγώ λέει: τι ωραία, ήμουν ακροατής. Και μετά μπήκα στο. Εγώ δεν ήμουν ακροατή, δεν πρόλαβα να είμαι ακροατή, μάνα μου.
2: Εγώ ζηλεύω τα παιδιά. Εγώ ζηλεύω τα παιδιά που πρώτη εβδομάδα γράφουν πρώτο πρόσωπο.
0: Καλά, ναι, καλά. Και άρθρα. Και άρθρα. Ναι.
2: Εγώ θα σα πω.
0: Όταν μου ζήτησε να γράψω άρθρο μετά από 20 χρόνια, λέω παιδιά, όχι. Δεν.
2: Όχι, εγώ την πρώτη φορά που έγραψε πρώτο πρόσωπο μετά από καμιά 15 χρόνια σε εφημερίδα, έγραψα 3 συγγνώμη πριν γράψω το πρώτο πρόσωπο.
3: Άκου, Σταύρο, εγώ ούτε ακροατή ήμουνα.
4: Τι άκουγε δηλαδή, ρε φίλε.
3: Τι άκουγα.
4: Μελωδία FM.
3: Όχι,
4: μα τρελάνε.
3: Τι έχει ρε Γκέτσε.
4: Όχι, δεν είπα ότι
3: το μόνο που άκουγα ήταν το Fight Club. Από ψέματα. Με έφερε ο Γιώργος ο Κοσμάς στο Sport FM και τον ευχαριστώ. Γιατί ήταν. Εκεί έγινε η αρχή με τον Γιώργο τον Κοσμά. Και μετά η πρόοδος έγινε με το Βάιο το.
4: Πάντως και ο Αντίπας πίστευε στο ταλέντο σου. Γιατί μου είχε πει για σένα σε ανύποπτο χρόνο.
1: Και ο Δεσίλας. Και ο Δεσίλας.
4: Ναι,
0: ναι, όχι.
3: Είχανε μάτι μάλλον και δύο.
0: Ωραία. Λοιπόν. Κύριε, σας ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά.
2: Κοίτα τι σου έχουμε μαζέψει απ' έξω.
0: Πάμε, ναι, γιατί όμως. Τώρα κορυφώνεται. Πάμε για ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε εδώ για να κόψουμε και την τούρτα και να γίνουν όλα έτσι όπως πρέπει.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Μητέρα,
2: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
1: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
4: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Να ζήσετε!
7: Άσε εμένα πρώτα.
8: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
9: Πάρτε του το μικρόφωνο.
10: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
12: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
11: Τώρα ένα συν ένα και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπίρα Carlsberg με ένα συν ένα και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
0: Η Winsport FM 94,6.
13: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
14: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
13: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
14: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
15: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, το National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
16: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
17: Τι?
16: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
17: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
18: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το
1: αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
19: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
20: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
19: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
21: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
9: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
22: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Άκτορ τα δίνουν όλα για να πάρουν προβάδισμα στη μάχη του τίτλου και ο Big Win Sport FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Απόψε στις 9 τα φώτα πέφτουν στο ΣΕΦ, όπου οι ερυθρόλευκοι του Γιώργου Μπαρτζόκα φιλοξενούν τους πράσινους του Εργίνα Ταμάν, με τους αιώνιους να έχουν τον ίδιο στόχο. Η νίκη που θα τους φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Απολαύστε το απόλυτο μπασκετικό ντέρμπι σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη και μείνετε συντονισμένοι για σχόλια και αναλύσεις μετά τη λήξη του αγώνα, μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ απόψε στις 9. Στον Big Win Sport FM 94,6.
23: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Α, ακόμα και ένα σήμα. Είναι λίγο πιο δύσκολο από ό,τι περίμενα.
1: Το popcorn είναι
2: το
1: δύσκολο.
2: Popcorn. Το popcorn.
1: Είναι δύσκολο.
2: Το popcorn.
0: Γιώργος Κελάκης. Μίλα μόνο σου. Τι θέλεις να σε ρωτήσω.
1: Τι θέλεις να πω, Σταύρα, αφού ξέρεις ότι.
2: Κάτσε να πούμε πρώτα εμείς δύο πράγματα.
1: Είναι δύσκολα.
2: Να πούμε εμείς δύο πράγματα.
1: Για μένα είναι δύσκολο.
0: Για μας.
2: Λοιπόν, όχι, είναι πολύ εύκολο. Όταν το 1996, 8 Ιουνίου, αυτή η ομάδα, ο Γιώργος, ο Μπάμπης, ο Χρήστος, η Εύη, ο Γιώργος Αντωνακάκης.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Φτιάξανε την ιδέα να φτιάξουν το ραδιόφωνο αυτό το Sport FM. Είχανε πολλές πριμαντώνες στη διάθεσή τους. Πάρα πολλές πριμαντώνες. Αλλά δεν φτάνανε για να καλύψουν όλα τα κενά. Οπότε λοιπόν τι έκαναν. Έψαξαν να βρουν παιδιά με φλόκα στα μάτια. Και να βιογραφικά, δεν τους ένοιαζαν τα βιογραφικά. Ποτέ δεν ζήτησες βιογραφικά από μένα. Ποτέ δεν ζήτησες. Λοιπόν, και τους είπανε, μπείτε ρε, ήρθε η ώρα σας. Και θέλουμε, τι θέλουμε από εσάς. Θέλουμε απλά να μεταφέρετε αυτή την κάψα, να πετύχετε στον χώρο, στο μικρόφωνο. Λοιπόν, πέρασαν πάρα πολύ, Γιώργο. Και εγώ εδώ πέρα που φτάσαμε τώρα, πραγματικά, κάθε φορά που συμπληρώνεται ένας χρόνος παραπάνω στη λειτουργία του Sport FM, τη θυμάμαι εκείνες τις μέρες που ήρθα με το μαλλί το μακρύ, με την μπανάνα Αιθιοπίας, με το σκισμένο τζιν, με τα All Star κακιάς ώρας. Και όταν σας είπα, εγώ θα γίνω δημοσιογράφος, βάλατε τα γέλια.
1: Ο Μπάμπης περισσότερο, να λέμε την αλήθεια.
2: Ο Μπάμπης έβρισε. Γέλαγε 38 ο Χελάκης. Γέλαγε ο Σωτηρακόπουλος πιο διακρατικά. Ο Μπάμπης έβριζε και ο Διακογιάννης με κοίταζε σαν να τον ενοχλούσα, τέλος πάντων. Παρ' όλα αυτά, αυτή η αντίδραση εκείνη τη στιγμή δεν είχε να κάνει καμία σχέση με τη βαθιά φιλοσοφία του μέσου. Το μέσο τι έψαχνε να βρει, έψαχνε να βρει ανθρώπους να αλλάξουν το χώρο. Και τον αλλάξατε, Γιώργο.
1: Τον αλλάξατε, ναι.
0: Τον αλλάξατε.
1: Τον αλλάξατε το χώρο. Και δεν είναι μόνο ότι τον αλλάξατε το χώρο, εξακολουθείτε να τον αλλάζετε. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι ό,τι έγινε τότε έγινε. Θα μπορούσε αυτό το πράγμα, όπως έχει συμβεί και με άλλα ραδιόφωνα, να έχει σβήσει. Mm-hmm. Έτσι, μην ξεχνάς ότι η Sport FM άλλαξε ιδιοκτησία. Θα μπορούσε mm-hmm. να έχει σβήσει. Mm-hmm. Γιατί δεν έσβησε, κατά τη γνώμη μου. Γεια σου, Γιώργα, ρε. Γιατί είστε αυτοί που είστε. Τώρα, το πώς γίνεται, βεβαίως, να μας επιταψηλεύσετε και κάποιες τιμές. Οκ, okay, εγώ δεν έχω θέμα. Αλλά όμως δεν άλλαξε επειδή δεν σας άλλαξαν. Δεν με ενδιαφέρει αν θέλεις ή αν δεν θέλεις, αν είναι άλλη κουβέντα. Εγώ ξέρω την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι δεν αλλάξατε. Και αυτό είναι σημαντικό. Και όταν εγώ φέρνω στη μνήμη μου, ας πούμε, το Σταύρο, το Βάιο, το Βαγγέλη, όλα τα παιδιά, εγώ αυτό έχω ως πρώτο. Ότι τα παιδιά αυτά δεν αλλάξανε. Και επειδή δεν αλλάξανε αυτά τα παιδιά, ο Σπορεφέμ εξακολουθεί να είναι κυρίαρχος. Διότι δεν συνέβη καμία αλλαγή στο πραγματικό DNA, όχι του σταθμού, γιατί ο σταθμός δεν είναι κάτι συγκεκριμένο. Ο σταθμός είναι τα παιδιά. Θα μου πεις παιδιά, σας έλεγα τότε. Τώρα δεν είστε ακριβώς παιδιά, γιατί έχετε οικογένειες, έχετε δικά σας
2: παιδιά.
1: Και κάποιοι θα γίνετε και παππούδες, οκ. Okay. Αλλά επειδή δεν αλλάξατε εσείς.
0: Είπες, είμαστε αυτοί που είμαστε.
1: Ο Σπορεφέμ είναι αυτός που είναι.
0: Οφείλουμε πολλά σε εσάς για αυτό που είμαστε.
1: Καημένε, Σταύρο,
0: όχι, δεν είναι.
1: Αφού τα έχουμε πήρε και κατηδίαν.
0: Να τα λέμε και δημόσια, δεν είναι κακό.
1: Αλλά δεν θέλω να με περνάει κανείς σαν να είμαι κανένας παππούς.
0: Τα λέμε εμείς. Δεν
2: καλά, δεν ξέρω, δεν είσαι και πρωτινιώτη.
1: Δεν είμαι, όχι. Εγώ λέω... Κυριακό.
0: Έχεις την οικογένεια του Sport FM, μια οικογένεια και αυτά μετράει.
1: Εγώ λέω ότι εσείς κρατάτε το Sport FM με την ποιότητά σας, με το DNA σας, κρατάτε το Sport FM στην κορυφή και μάλιστα συμβαίνει κάτι που δεν είναι συνηθισμένο στα ραδιόφωνα 30 χρόνια. Ο Sport FM δεν παρουσιάζει κάμψη, παρουσιάζει μόνο άνοδο. Επομένως, αυτό που κάνετε, το κάνετε καλά. Δεν είμαι σε θέση να σας διαβεβαιώσω ότι αν στη θέση σας συνεχίζαμε εμείς οι γεροντάρες, δεν θα καταφέρναμε τόσο καλά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, έχει περάσει ένα άλλο στάδιο ο Sport FM που δεν μας αφορά τόσο εμάς τους παλιότερους. Εμάς μας αφορούν κάποια θεμέλια που ενδεχομένως μπήκανε κάποια στιγμή, αναφέρομαι στον Μπάμπη και στον Χρήστο. Αλλά από εδώ και πέρα αυτό, στην Εύη οπωσδήποτε, αφορά εσάς. Είναι δικό σας επίτευγμα, εσείς πρέπει να το πανηγυρίζετε, εσείς πρέπει να το χαίρεστε, εσείς το πρέπει να το πιστώνετε, να το πιστώνεστε επαγγελματικά. Και νομίζω ότι αυτό το πράγμα συμβαίνει, διότι ο Sport FM εξακολουθεί να έχει στη διεύθυνσή του τα παιδιά εκείνη τη εποχή.
2: Πάντως, Γιώργο, τη φανέλα, όταν τη φορά τη φανέλα. Ναι, αυτή, μην το πειράζει αυτό. Λοιπόν, όταν φορά τη φανέλα, όταν ας πούμε εκπροσωπείς ένα μέσο, πάντα προσπαθείς να ακολουθείς και τις αρχές που το μέσο σε έμαθε ότι πρέπει να ισχύουν προκειμένου αυτό να προχωράει. Έτσι. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι, οκ, ναι, και εμείς κάπου μάθαμε όμως τι είναι αυτό το οποίο οδηγεί το Sport FM στην επιτυχία.
1: Okay. Δεν ξέρω τώρα, δεν μπορώ αυτό να σου πω ότι είχαμε ένα λυσάρι, είχαμε κάποιες ρυθμίσεις προστασιακές. Ο Μπάμπης είναι ο πιο χαρακτηριστικός εκπρόσωπος του τύπου. Το ξέρει καλύτερα από μένα, εγώ είμαι λιγάκι πιο ναι. Ο Μπάμπης το ξέρει καλύτερα αυτό. Αλλά αυτό το πράγμα, το αυθόρμητο, ας το περιγράψουμε έτσι, το ενστικτόδες, μετά πήρε μορφή, πήρε περιεχόμενο.
2: Ακριβώς. Δεν του το έδωσα. Και έγινε σχολή.
1: Ναι, δεν του το έδωσα εγώ και ο Μπάμπης. Αυτό το πράγμα το φτιάξατε.
2: Το επιτρέψατε να αναπτυχθεί όμως.
1: Όχι μόνο το επιτρέψαμε, υποφεληθήκαμε. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Αν κάναμε κάτι άλλο, μπορεί τώρα να μην μιλάγαμε για.
2: Ρε φίλε σου, λίγο σπορεφέ.
1: Τώρα τι να σου πω, δεν σου πω ψέματα. Δεν είναι ωραίο να λέμε ψέματα. Οι πιο δυνατές μου αναμνήσεις και οι καλύτερες μου φιλίες έγιναν στα χρόνια που ήμουν στο σπορεφέ. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Δεν αλλάζει αυτό. Δηλαδή, εγώ αν δω τώρα τον Μπάμπη και πούμε δύο κουβέντες, είναι σαν να έχουμε μιλήσει 5 ώρες κάθε μέρα. Mm-hmm. Δεν αλλάζει αυτό το πράγμα, δεν αλλάζει. Έτσι. Και το ξέρεις και εσύ πώς με αντιμετωπίζεις. Σαν να έρθα ξαφνικά, σαν ένας ξένος. Σταύρο, εσύ πώς με αντιμετωπίζεις. Σαν να έρθα από ξαφνικά.
2: Γιώσαμε στην Ορθοστασία να σε περιμένουμε.
3: Ναι, 8 κλήσεις έχω κάνει.
2: Γιώσαμε στην Ορθοστασία.
3: Πάλι καλά που ξέρουμε.
2: Κυρία Φένια μου, γιώσαμε στην Ορθοστασία.
3: Πάλι καλά που ξέρουμε τι είναι ο Γιώργος Κελάκης, οπότε δεν παρεξηγηθήκαμε. Θα σου κάνω την πιο δύσκολη ερώτηση που είναι απλοϊκή.
1: Έλα.
3: Σου λε πολλέ φέμπρε, μου, ποιε είναι οι πρώτε λέξει που σου έρχονται. Μην είναι τόσο απλό που τι να πει.
1: Θέλω να είμαι ειλικρινή. Εγώ όταν η πρώτη λέξη μου έρχεται όταν ακούω Sport FM είναι ο Μπάμπης. Είναι...
3: Ένα.
1: Το καταλαβαίνετε παιδιά, έτσι δεν είναι. Αλίμονο. Έτσι μιλάμε για Χρήστο Σιτηρακόπουλο. Αλλά εμένα η πρώτη μου κουβέντα είναι ο Μπάμπης. Ακόμα και αν έχουμε τσακωθεί πριν από 5 λεπτά, για μένα είναι ο Μπάμπης. Και θα σας πω την ιστορία τώρα έτσι όπως την έχω. Γιατί υπάρχουν πολλές αναγνώσεις στην ιστορία, έτσι δεν είναι παιδιά.
2: Βεβαίως.
1: Πολλές αναγνώσεις. Πολλές αναγνώσεις. Το έχω γράψει κιόλας μια μέρα σε κάποια γενέθλια ότι όταν είχαμε ξεκινήσει είχαμε ένα διαφορετικό στυλ. Δεν είχαμε το στυλ που είχαμε τώρα. Και μια μέρα έρχεται το πάμε και μου λέει: μαλάκα μου, λέει, θα κάνω εκπομπή. Το τρέξα για κανένα διαφήμιση τώρα. Τι μαλάκι, θα κάνει εκπομπή. Άστο μου λέει: θα κάνω εκπομπή. Τι θα κάνει, μου λέει: θα κάνω τον Θαμπουκό, θα κάνω τον Ολυμπιακό. Μπαμπή, θα μα πάρουν με τι πέτρε. Θα κάνω κουβέντα, δεν θα πω ότι είμαι δημοσιογράφος, μαλάκα μου λέει, τι άνοιξε και ποιος πάρω τη δουλειά. Θα βγω το μεσημέρι, κάνω εκπομπή, θα βάζω γραμμές, θα λέω ότι είμαι Ολυμπιακός, θα γίνει τις ξέρεις τα.
2: Κατάγγελο.
1: Όπως το λαιμό σου ήταν η απάντηση. Ναι. Και όταν βγήκε ο Μπάμπης στο μικρόφωνο να κάνει τον μπαμ και κάτω, έγινε τον μπαμ και πάνω. Τότε έγινε. Δεν ξέρω πώς το θυμάστε, ναι, ναι. Αλλά τότε έγινε.
3: Υποστηρικτικός, κόψε το λαιμό σου. Μπράβο.
1: Ναι, εντάξει. Αυτό είναι το οποίο μιλάμε με τον Μπάμπη.
2: Εγώ το ξέρω. Ένα εύσιμο τρόπο να πει και πού να βγάλει άκρη με τον Μπάμπη.
3: Όχι, το λέω για τον κόσμο, το λέω, δεν το λέω για εμάς. Εμείς ξέρουμε.
1: Αυτό ήταν, παιδιά. Αυτό ήταν το boom. Μιλάω τώρα από πλευρά ακροαματικότητα.
2: Το πρώτο. Το δεύτερο, φίλε, ήταν το 2004.
1: Οκ, αλλά έχουν περάσει χρόνια.
3: Εκείνο δεν ήταν boom, εκείνο ήταν.
1: Το δεύτερο boom, αν θέλω να είμαστε.
2: Εκεί εσύ το ζήσε, φίλε. Εσύ το ζήσε κατά την Πορτογαλία.
1: Το δεύτερο boom. Ήταν όταν μπήκε το στοίχημα.
2: Σωστό. Ακόμα θυμάμαι τον κύριο Πουρνάρα.
1: Εσύ θυμάσαι καλά. Τότε έγινε το δεύτερο μπουμ. Διότι αν δεν πηγαίναμε εκεί να μας πει αυτά τα πράγματα να μας ξυπνήσει, δεν ξέρω αν θα γινόταν. Πήγαμε, ξυπνήσαμε, μπουμ. Τα άλλα τα μπουμάστα. Αυτά τα.
2: Όχι, το επόμενο όμως πραγματικά άλλαξε τελείως τη θέση του Sport FM στην καθημερινότητα του Έλληνα Κροάτη.
3: Μπήκε σε όλα τα σπίτια.
2: Έτσι.
3: Σε όλα τα μάτια.
2: Κακά τα ψέματα έγιναν οι.
1: Αφαίρεσε από τη τηλεόραση.
2: Οι περιγραφές σου.
3: Καλό έκανε.
2: Οι περιγραφές σου έγιναν, φίλε, heavy metal μελωδία που άκουγε ο κόσμος.
1: Ναι.
2: Έτσι. Άσχετα αν γι' αυτό δεν πληρώθηκες ποτέ εσύ. Δεν έχει σημασία, Γιώργο μου. Είναι μια λεπτομέρεια αυτή.
1: Θα πω τώρα κάτι, δεν ξέρω κανένα εδώ. Δεν είναι κανένα εδώ.
3: Εδώ είναι, βάλω τριγύρω, μην
1: ανησυχεί. Όχι, δεν είναι κανένα από αυτού που ήμασταν μαζί. Θα σα πω το πιο χαρακτηριστικό. Δεν το έχω πει. Κατ' ιδίαν το έχω πει. Αλλά δεν το έχω πει στο μικρό τώρα πρώτη φορά. Έχει γίνει ό,τι έχει γίνει στο γύρο και έχουμε πάει το ίδιο καλοκαίρι αργότερα με την ποδοσφαιρική ομάδα του Σπορεφέ. Με αυτήν
2: καλά, εννοείται. Εντάξει, ναι.
1: Έχουμε πάει στην Κύπρο. Mm-hmm. Έχουμε πάει στην Κύπρο να παίξουμε μπάλα, λοιπόν.
2: Μην τα πεις όλα για την Κύπρο.
1: Πού θα πάμε το βράδυ.
2: Μην τα πεις όλα για την Κύπρο, Γιώργο.
3: Πού θα πάμε το βράδυ. Εκεί πάει η δουλειά.
1: Λέει, θα πάμε, Γιωργάρα, λέει, σε ένα ωραίο μαγαζί. Εγώ την κατάλαβα τη δουλειά, αλλά τι να πω τώρα μπροστά στην πίεση της μάζας, Να πάμε, παιδιά, στην Καζαμπλάνκα, λοιπόν. Πάμε στην Καζαμπλάνκα, να πούμε, χορεύουν οι κοπέλες. Ξαφνικά σιωπή. Σταματάνε όλα, κατεβαίνουν οι κοπέλες κάτω, αδειάζει πίστα. Λέω τι γίνεται, ρε γάμο το κεράτο.
2: Σήκωσε το.
1: Είχε ξαφνικά ακούτε ένα πουπουπου. Σήκωσε το με το πουλί. Σήκωσε το. Μπράβο, δίνω μία από τις σκάλες. Έπιασε το Γιώργη. Γύρισα μόνο για το λογαριασμό στο τέλος.
3: Υπήρχε και ένα συμβολισμό παράλληλα.
1: Στα διάλογα, λέω για εσύ και το σήκωσε το.
3: Υπήρχε και ένα συμβολισμό παράλληλα. Το μαγαζί. Τώρα με το. Ήταν η ατάκα. Ήταν η ατάκα που.
1: Λέω, κοίτα να δεις, παιδί μου, λέω, τι έλεγες εσύ και πώς το πήραν οι άλλοι, ας πούμε.
3: Θυμάμαι, όντως, θυμάμαι ότι όταν ήρθαμε εμείς στην Πορτογαλία την ημέρα του τελικού.
1: Αυτό
3: που,
1: αυτό,
3: που σου λέγαμε αυτό το τι γινόταν στην Ελλάδα. Δεν είχες καμία. Κι εγώ. Ναι, όταν βρεθήκαμε δύο ώρες πριν το τελικό, αλλά άλλο είναι το θέμα. Σου εξηγούσαμε ότι ακούγεσαι παντού και νομίζω ότι σου κάνουμε πλάκα. Δεν είχε καταλάβει ότι στην Ελλάδα γινόταν πλέον όλο αυτό το.
2: Ναι, αλλά κοίταξε να δεις. Για μένα η μαγεία για το τι, πώς εξηγείται, ας πούμε, πώς έφτιαξε αυτό το σχολείο, πώς έφτιαξε ανθρώπους που μπορούν να στηρίζουν ένα μέσο. Είχαν φύγει όλοι Σταυρό. Είχαν φύγει όλοι. Ήμασταν στο έλεος του Θεού, Σταυρό. Στο έλεος του Θεού ήμασταν. Λοιπόν, και, αλλά είχατε εμπιστοσύνη στις δυνάμεις. Παρά τα πρόσημα του Εσουρού.
1: Εγώ νομίζω ότι είχαμε απόλυτη εμπιστοσύνη. Η δουλειά έγινε με τον καλύτερο τρόπο. Βεβαίως, ορισμένα πράγματα, όταν δεν τα σχεδιάζεις τη λεπτομέρειά τους, βγαίνουν καλύτερα από ό,τι τα σχεδιάζεις.
2: Σωστό.
1: Να μην μιλήσω τώρα για καμία φοβερή οργάνωση, διότι τα είχαμε αφήσει όλα έτοιμο, θα είναι ψέμα.
3: Δεν είναι αυτό ο Σπόρο FM, άλλωστε. Δεν είναι αυτό ο Σπόρο FM.
1: Δεν ήταν. Τώρα δεν ξέρω πώς γίνεται, αλλά πάντως τότε δεν ήταν.
3: Τις αρχές που έχουμε πάρει, τις τηρούμε, Γιώργο μου.
1: Χαίρομαι. Δική σας δουλειά είναι, σας τον δύο είναι. Κωνσταντίνα μου. Λοιπόν, αυτό το θέμα. Δεν θέλω να καθίσω άλλο στο μικρόφωνο γιατί θα συγκινηθώ. Θέλω να κάνω δύο-τρεις αναφορές.
2: Δεν κακό, ρε φίλε.
1: Βεβαίως. Περνά τα χρόνια και συγκινούμε εύκολα. Η πρώτη μου αναφορά που θα την έχετε κάνει κι εσείς είναι στα παιδιά που δεν είναι πλέον μαζί μας και φύγανε. Και...
2: στο Χριστάρα πάνω απ' όλα.
1: Βλέπεις. Για μένα ο Χρήστος ήταν ένα άλοθη στη δουλειά αυτή που έκανα. Έλεγα, ρε κερατά, κάνεις αυτά που κάνεις, αλλά έχεις και τον Χρήστο.
2: Δίπλα σου.
1: Και αφού είναι ο Χρήστος, πάνω να πει εντάξει, έχεις άλοθη. Οι παλιότεροι ξέρουν τι σημαίνει για μένα ο Χρήστος, αλλά εδώ μιλάω και για τον Δημήτρη το Μαχαίρα, μιλάω για τον Αντώνη το Πόκτα, το Χαράλαβο το Τσιριμονάκι και άλλα παιδιά.
2: Το Γιώργο το Κουντρούσου.
1: Το Γιώργο, το φίλο μου το Γιώργο. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο. Δεύτερο, να ζητήσω μια μεγάλη συγγνώμη στους οποίους δεν σας περιλαμβάνω, γιατί εσείς είστε μπροστά στα μικρόφωνα, παίρνετε εκεί δόξα. Είχαν άνθρωποι που ταλαιπωρήθηκαν πολύ εξαιτίας μου, εξαιτίας της αγριοφωνάρας μου και όλα αυτά που έχω κάνει. Πρέπει τώρα να ζητήσω συγγνώμη από την Τασία, να ζητήσω συγγνώμη από την Ελένη και από όλους όσους και όσες σε αυτή την πορεία που είχα στο στεναχώρησα, ήμουνα, το ξέρω, ήμουνα, ναι. Αλλά και αυτοί και αυτές ξέρουν ότι εγώ τους αγάπαγα, δεν κρατά κακία.
2: Ξέρετε γιατί γελάω, Γιώργο.
1: Αυτά.
2: Ξέρετε γιατί γελάω, Γιώργο.
1: Έλα, ρε.
2: Γιατί θυμάμαι σε κάτι γενέθλια που ήσουν στο χωριό και επειδή κανένας άλλος από τους Μπάμπηδες, τους Γιώργους, τους Χρήστους δεν είχαν φιλοτιμηθεί να έρθουν Σάββατο ανήμερα των γενεθλίων στον Σπορ FM για να συντονίσουν, ας πούμε, το εορταστικό κλίμα, ήρθες εσύ άρον-άρον από το χωριό. Τι σημαίνει έρχομαι από το χωριό για τον Γιώργο? Και μάλιστα με το ζόρι και Σάββατο.
3: Που δεν οδηγάει, Γιώργος.
2: Σημαίνει ό,τι χειρότερο μπορεί να του συμβεί. Λοιπόν, εγώ είμαι πάνω. Παραγωγή. Έχουμε λοιπόν δοκιμάσει ένα καινούριο συνάδελφο, να το βάλουμε στο μικρόφωνο για να δούμε αν μπορεί ραδιόφωνο να κάνει ο Παναγιώτης. Δεν θα πω επώνυμο, μπορεί να θυμηθείς την ιστορία. Εσύ έχεις φορτωμένος με νεύρα. Κανονίζεις λοιπόν τότε να βγει ένας τότε πρόεδρος μεγάλης ΠΑΕ να πει τα χρόνια πολλά στον Παναγιώτη, στο Sport FM, μέσω του Παναγιώτη τέλος πάντων και τους ακροατές, αλλά μην το ρωτήσεις τίποτα ρεπορταζιακό. Ο Παναγιώτης ήταν πολύ με το ρεπορτάζ, πολύ ταγμένος. Κάποια στιγμή λοιπόν, εκεί που τελειώσαμε τις ευχές, αρχίζει και το ρωτάει πράγματα τα οποία, ας πούμε, το φέρνουν σε δύσκολη θέση, να το πούμε έτσι σχηματικά. Εσύ ακούς κάτω, είσαι εκνευρισμένος που έχεις έρθει, εκνευρίζεις ακόμα περισσότερο που εγώ δεν έχω πετύχει να περάσω τον Παναγιώτη το μήνυμα που θες. Και ανεβαίνεις πάνω έξαλλος και αρχίζεις και με βρίζεις. Ένα μπινελίκι το οποίο κράτησε και ήταν. Περίμενε. Ήταν αμφίδρομο.
3: Μήπως δεν θυμάσαι καλά,
2: περίμενε. Ήταν αμφίδρομο.
3: Όχι,
2: ήταν αμφίδρομο. Δηλαδή έβριζα. Με πολύ ωραίες λέξεις. Και για όσους θυμούνται, το στούντιο είχε τζάμι. Κάποια στιγμή λοιπόν τελειώνει η κουβέντα αυτή, η δική μας έτσι η διαμάχη. Βλέπουμε τον Παναγιώτη, το βλέπω εγώ, να έχει γυρίσει, να έχει σταματήσει την εκπομπή φυσικά, να γυρνάει από το τζάμι και να βλέπει τον κολλητό του και το διευθυντή να παίζουν ξύλο σχεδόν. Τέλος πάντων, καταλαβαίνετε ότι η εκπομπή πήγε άπατη. Κάποια στιγμή λοιπόν ο Γιώργος, μετά από μια ώρα, γιατί αυτό είναι ο Γιώργος.
3: Και πολύ λες μια ώρα.
2: Αυτό είναι ο Γιώργος, μετά από 5 λεπτά, ό,τι και να έχει πει, έχει ξεχαστεί, μου λέει, με παίρνει τηλέφωνο στο εσωτερικό. Έλα, Ντράκο μου, μου λέει, τι γίνεται.
3: Σαν λέω, μία,
2: ναι. Καλά, Γιώργο μου, του λέω, τι γίνεται, καλά. Μου λέει, να σου πω, πώς πήγε ο Παναγιώτης στο μικρόφωνο. Του λέω, Γιώργο μου, κόψαμε μια καριέρα.
1: Ναι, τέτοια είχαμε. Είχαμε πολλά, έχουν ταλαιπωρηθεί άνθρωποι πολύ. Πολλοί άνθρωποι έχουν ταλαιπωρηθεί, το ξέρω.
2: Ο Ζερβάκης το ζήταγε όμως.
1: Η γριά το τράβαγε και ο οργανισμός.
2: Το ζήταγε, το ζήταγε.
1: Αλλά και άλλα παιδιά, ο Σωτήρης. Ρε Μίμη!
2: Μη μάρος.
1: Γεια σου ρε Μίμη. Γεια σου ρε Μίμη. Λοιπόν, όχι άλλο, δεν μπορώ άλλο.
2: Να φίλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
1: Χιλιόχρονοι.
4: Καλημέρα και καλό μήνα. Δυτικά του Πέκος, δεύτερη ώρα της περιπλάνησης σε αυτόν τον μυστήριο τόπο.
5: Ο Ζαν Ντασάν, γιος του Τζούλιο Ντασάν, Αμερικανός, αλλά έγινε γνωστός ως τραγουδιστής στο Παρίσι, στη Γαλλία.
6: Αργύρης Καμπούρης. 101-102 και μόνο 4 δευτερόλεπτα.
7: Άγγελος Μπαστινάς απέναντι στον Μικελάντζελο Ραμπούλα.
8: 7 λεπτά μετά τις 10 συντονισμένοι πάντα εδώ στο 94,6 με ο Αντώνης Μπόκτρο και θα κάνουμε παρέα για μια ολόκληρη ώρα.
9: Σύντομη ενημέρωση των ποδοσφαιρόφιλων.
10: Η φωτογραφία είναι όλα τα λεφτά, δηλαδή δεν χρειάζεται να γράψει κείμενο. Βάζεις τίτλο και βάζεις φωτογραφία.
11: Όσα σχεδιάζαν οι προπονητές, όσα είδαμε εμείς από τις μεταγραφικές κινήσεις που έκαναν.
12: Και να συμφωνήσω με τον φίλο, είχε κουμπίσει σε ένα βαθανιστήριο. Γιατί όποτε παίρνει το πρωί να σας ακούω, λέει, και μετά με ψαχίζει με τα πινελί και με αποτελειώνει.
13: Ακούσαμε αυτούς που πλέον δεν είναι μαζί μας. Δεν είναι μαζί μας με φυσική παρουσία, διότι πάντα είναι μαζί μας. Χρήστος Χαραλαμπόπουλος, Γιάννης Γιακογιάννης, Φίλιππας Ιρίγος, Χαράλαμπος Τσιριμονάκης, Αντώνης Μπόκτορ, Γιώργος Κουτρούτσος, Μιχάλης Ηλιού, Νίκος Τεταράς, Δημήτρης Μαχαίρας. Δεν ακούσαμε τον Αντώνη τον Ιαννίδη, δεν βρήκαμε ηχητικό. Αλλά όλοι αυτοί είναι μαζί μας και θα είναι πάντα μαζί μας. Λοιπόν, πριν δώσω μπασκετική πάσα να πω εγώ, γιατί έχω μπροστά μου μια υπέροχη τούρτα που δεν με αφήνει κανένας να την αγγίξω, γι' αυτό με βάλανε αυτή την ώρα να είμαι στο μικρόφωνο, για να προλάβει ο κόσμος να φάει η τούρτα. Την υπέροχη τούρτα μας λοιπόν επιμελήθηκαν σήμερα τα Άρτο Ζαχαροπλαστεία Αλετρά. Σε ευχαριστούμε ειδικά την υπεύθυνη και φίλη μας την Μαρία Αλετρά και τον ζαχαροπλάστη τον Σπύρο Λιβαδάρο για αυτό το υπερθέαμα. Λοιπόν, εγώ δίνω πάσα τώρα σε Δημήτρη Καρίδα και Γιάννη Ψαράκη, του celebrity. Όχι, δεν είμαι εγώ. Δεν σα ανοίγω τα μικρόφωνα. Άμα αρχίσουμε έτσι. Γεια σου, Γιάννη μου, δεν σα ανοίγω τα μικρόφωνα. Κύριοι, πότε κάνατε εκπομπή? Θα σα αφήσω να κάνετε μόνοι σα εκπομπή, να ξέρετε. Απλά τώρα να πούμε μόνο.
14: Λοιπόν, το θυμάστε. Η ιστορία είναι αυτό. Εγώ ήμουν τη προσκολήσεω βασικά.
13: Ναι. Προσκολήσει τώρα.
14: Ναι, όχι, στην αρχή ήμουν τη προσκολήσω γιατί η εκπομπή ήταν του Δημήτρη. Και εγώ μάλιστα είχα έρθει μια-δυο εκπομπέ είχαμε κάνει μαζί. Ναι, και μία Κυριακή ήταν η τελευταία Κυριακή στα πρώτα στούντιο του σταθμού. Με έχει παρατήσει μόνο μου και κάνω εκπομπή. Και είναι ο Κελάκης, ο οποίος έχει φρικάρει. Γιατί εγώ δεν ανήκω στο σταθμό ουσιαστικά.
13: Δεν έχει σημασία.
14: Δεν έχει σημασία. Είδα φως και μπήκα. Βάλε με μέσα. Σαν το ταμπάκο. Και μπήκα και έκανα εκπομπή. Μόνος μου.
13: Θα σου πω πότε είναι η πρώτη μου εκπομπή. Και μετά θα σα αφήσω να παίξετε μπάλα.
2: Εμείς μόνοι μας θα μας αφήσει εδώ. Ναι. Είσαι σίγουρος για το
14: είσαι coach.
13: Ναι, όχι, όχι, παιδιά, θα αναφέρω.
2: Φέρε κάποιον πίσω. Εδώ καλού κακού.
13: Λοιπόν, κάποια στιγμή έχει αργήσει κάποιος να έρθει. Ναι. 4 ώρα παράδειγμα. Έχει πάει 4:15 εποχή χωρίς ίντερνετ, χωρίς μηνύματα. Αλλά, ναι, θέλω να πω, όχι με ευκολία τώρα. Και μου λέει ο Χελάκης, τι κάνεις, λέει, έχει αρχίσει η εκπομπή σου. Ποια εκπομπή, εγώ τώρα 10 χρόνια. Ποια εκπομπή, λέω, δεν είχα βγει για ρεπορτάζ. 4 ώρα, άρχισε η εκπομπή. Μπες μέσα. 3 ώρες. Έτσι τα έκανα. Έτσι τα έκανα.
2: Φέρε κάποιον άνθρωπο εδώ για καλό σου. Φέρε έναν άνθρωπο εδώ, κάποιον του σταθμού. Να αναλάβει την ευθύνη.
13: Κομμάτια έχω γίνει και έχει την ευθύνη. Γιατί
2: φέρε κάποιον εδώ, ρε παιδί.
14: Θα αρχίσει να μιλάει και θα σταματήσει.
13: Αυτό θέλουμε.
2: Φέρε κάποιον εδώ τώρα.
14: Ωραία, θα γερανό θα τον
13: για έτσι, έτσι για το καλό θα μείνω εγώ λοιπόν. Αλλά παίξτε μπάλα μόνο σα.
2: Λοιπόν, άκου να δει τώρα. Να ξεκινήσουμε από τη βάση την εξή. Εγώ δεν ήμουνα στο Sport FM, ήμουνα στο ΚΑΡ, στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Πολλού δε από του παρευρισκόμενου του είχα και μαθητέ. Και του είχα κόψει όλου. Να ξέρει.
13: Όχι, εμένα με έχει μαθεί. Ναι, νομίζω.
2: Ναι, εσένα είχα περάσει.
13: Γιατί φοβόσαι έτσι, όπως με έλεγε, λέω θα φάνε κανένα.
2: Όχι, είχα πει. Έλεγα τότε στου μαθητέ μου, αυτό είναι λίγο πριν το Sport FM, ότι ο Θεό παίρνει 20,
15: Ο Τζόρνταν παίρνει 19. Εγώ που μου καθηγητής είναι 18. Ο Άρης είναι 17. Πορευτείτε.
3: Πήρε κανένα 17.
15: Έχουν πάρει μερικοί. Ένας που πήρε 17 δίνοντας και μόνο το εξετάσεις γιατί είχε κάνει πονηριά.
3: Ναι.
15: Είναι σήμερα μάνατζερ στον Ολυμπιακό. Ο Μπαφές.
3: Συμμαθητής μου.
15: Βλέπεις.
3: Συμμαθητής μου ο Χρήστος. Αλλά άλλο είναι το θέμα. Να σου πω κάτι τώρα. Κάτσε, να το καταγγείλουμε. Για να λέμε αλήθειες. Ναι. Ενώ ομολογεί ότι έχει κάνει πονηριά ο άλλος, του βάζει 17, ρε φίλε.
15: Όχι, δεν έκανε πονηριά.
3: Έτσι δεν είπε.
15: Δεν άκουσες. Θα την ακούσει την ιστορία, θα την πει όπως θέλει.
3: Όχι, όχι, συγγνώμη.
15: Ή θα την πω όπως είναι.
3: Συγγνώμη.
15: Είναι εξετάσεις. Ο Μπαφές λοιπόν πονηρός. Καθυστερεί να έρθει γιατί του λέει κάποιος θα βγει να μου πει τα θέματα.
3: Ωραίος.
15: Όπως είναι.
3: Συγγνώμη.
15: Είναι εξετάσεις. Ο Μπαφές λοιπόν πονηρός. Καθυστερεί να έρθει γιατί του λέει κάποιος θα βγει να μου πει τα θέματα.
3: Ωραίος.

0: Μου λέει ο Χριστόγλου, έλα στο σταθμό. Άσε με ρε Μπάμπη τώρα, ποιο σταθμό του λέω να έρθω. Εγώ ήμουν στην Έλα Σπορτ. Το λέμε αυτό.
1: Ναι, ρε, γιατί.
0: Δεν απαγορεύεται.
1: Τώρα, αφού το λέει, μετά ρωτάει. Ωραίο τύπο.
0: Γι' αυτό σε παθαίνω έναν άνθρωπο.
1: Ωραίο. Όχι, εδώ τα λέμε όλα.
0: Ήρθα στα 30 χρόνια. Ο Χελάκης μου απέλυσε, παιδιά. Ήρθε, γεια σου Γιώργο. Τι κάνεις Γιώργο. Λέω, ήρθα. Σου λέω, βάλε έναν εδώ να με προσέχει. Δεν έβαλες.
1: Δεν θέλω, ρε. Έτσι, αφιλτράριστα. Λες και δεν μας ξέρεις.
0: Ωραία, είσαι. Δούλευα σε έναν άλλο σταθμό, τέλος πάντων. Έναν άλλο σταθμό. Δεν λέμε ποιον.
1: Αθλητικό, κρατικό κτλ.
0: Ναι. Και ο σταθμός λοιπόν αυτούς, δεν είχα λόγο να φύγω. Ήμουνα καλά εκεί πέρα. Μου έλεγε ο Μπάμπης, έλα, σιγά του λέγα που θα έρθω. Καλά είναι η σχολή του, λέω να μην έχουμε και πολλά παρεδώσει μαζί. Κάποια στιγμή γίνανε κάποια πράγματα εκεί στο Ραδιομέγαρο. Δημιουργήθηκε ένα θέμα. Παίρνω το βράδυ νύχτα το Χριστόγλου, του λέω Μπάμπη, έρχομαι. Ναι, τι έρχεσαι, έρχομαι. Δεν μου πει ότι με θέλει, έρχομαι. Μου λέει, με κοροϊδέψει.
1: Και εσύ με το καλύτερο έδεσε την
0: ιδέα. Μη με κοροϊδέψει, μου λέει. Και δεν έρθει. Του λέω, όταν σου δίνω το λόγο, μείνω ο λόγο μου. Και υποτίθεται ότι πρέπει να πάω να κάνω μία εκπομπή.
1: Υποτίθεται.
0: Ναι, ρε παιδί μου, υποτίθεται, δεν ξέρω μέρα, ώρα, τίποτα. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή με παίρνει εκεί μια κοπέλα από τη γραμματεία του σταθμού, μου λέει: μπορείτε απόψε να έρθετε το μεσημέρι να κάνετε εκπομπή. Άντε, να έρθω, λέω.
1: Ναι.
0: Η σχέση μου με το Sport FM κράτησε ένα τέταρτο στην πραγματικότητα. Κράτησε πολλά χρόνια. Κράτησε ένα τέταρτο. Μετά έχω νέφος. Έχω σκοτωδίνη. Κανονική σκοτωδίνη όμως.
2: Δεν θυμάται τίποτα.
0: Δεν θυμάμαι τίποτα. Μπαίνω λοιπόν.
1: Αυτόν το φέραμε υποτίθεται να μας πει ιστορίες από την παρουσία του
0: Sport FM.
1: Και μας λέει για ανταγωνιστικά ραδιόφωνα Γιάννη μου και δεν λέει για μας.
0: Δεν είχα έρθει ποτέ στο Sport FM. Πήγαινα μόνο στη σχολή. Έρχομαι λοιπόν στο Sport FM. Λέω παιδιά, πού είναι το στούντιο. Εγώ είχα συνηθίσει το ανταγωνιστικό ραδιόφωνο στο Ραδιομέγαρο. Ήταν κλειστές οι πόρτες. Κάνανε κανονικά οι χολύπτες απ' έξω, σου κάνανε σήματα τώρα είσαι στον αέρα, να βάνε φωτάκια,
1: κουπάκια, αυτά τα επαγγελματικά,
0: κόκκινα, πράσινα, πορτοκαλιά, ερχόταν ένας με τους δίσκους του και σου φέρνε μουσική, αυτά είχα συνειδήσει εγώ ταλέπορος. Και πάω στο Sport FM και λέω παιδιά, πού είναι ο μουσικός επιμελητής.
1: Ήθελες και μουσικό επιμελητή. Τι θράσος είναι αυτό.
2: Στο χωριό του ρε.
0: Πού είναι ο μουσικός επιμελητής, λέω. Μου λέει ένας, άνοιξε την πόρτα, μπες μέσα και δες εκεί στο ράφι τη δίσκους θέλεις. Ανοίγω την πόρτα, είχε ένα ντίξιον εκεί. Βλέπω έναν άλλον να κάνει εκπομπή. Πάγωσα. Λέω, πήγα μέσα την ώρα που κάνει άλλο εκπομπή. Δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Μίλα για αυτός.
1: Η πλάκα πια είναι. Η πόρτα δεν έκλεινε στο στούντιο.
0: Όχι, ποτέ, δεν έκλεινε, παιδί.
1: Και είναι και. Πόρτα-πόρτα με την τουαλέτα, έτσι. Τραβούσε καζανάκι και αγόρτα στον αέρα. Να τα λέμε.
0: Πανικοβλήθηκα, λέω, μπαίνω μέσα την ώρα τη εκπομπή. Ούτε ο ηχολήπτης μου λέει κάτι. Ήτανε. Καλή του ώρα το παλικάρι, αυτός που δεν πέτυχα ποτέ το όνομά του, ο Στέφανο, ποτέ δεν το πέτυχα.
1: Το παλαιό Ντονάτος.
0: Γεια σου Στέφανε, ποτέ δεν το πέτυχα το όνομά του. Τον είχα βάλει κάποια στιγμή από την τροπή μου απέναντι την τράπηκα, τρεπόμουν. Τον είχα βάλει και μου το έγραφε το όνομα και πάλι λάθος το έλεγα.
1: Συνηθισμένος, δεν πειράζει.
0: Έπαινα μέσα, τον έβλεπα, του λέω μετά, είχαμε γνωριστεί, αδελφέ, του λέω, δεν μου το γράφεις αυτό το όνομα, του λέω γιατί θα το πω παλιό τέτοιο, παλιό αυτού. Τώρα δεν παρεξηγές έχουν πέτα. Τώρα.
2: Έχει παραγραφεί,
0: τώρα. Λοιπόν, κάποια στιγμή άρχισε να μου το γράφει. Μου το έλεγε και πριν το πω, πάλι λάθος το λέγα. Μια φορά το πέτυχα. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, πάω εγώ να δω τους δίσκους. Δεν στεκόντουσαν καλά πάνω στον τέξιον τα CD. Φεύγουν τα CD όλα.
1: Έτσι, με συγχωρείτε, δεν βγάζω
0: τα CD. Την ώρα τη εκπομπή, ρε. Εγώ έχω παγώσει, λέω, θα με διώξουν. Δεν θα. Εδώ λέω, ούτε σε φταί. Ούτε σε φταί δεν θα κάνουμε. Θα μα διώξουν.
1: Και είδε τώρα έτσι, σε αυτό το χώρο. Είχε τέτοια απλά που φέρε και το Γιάννη που δεν συνεργαζόταν να κάνει εκπομπές.
0: Εμφανίζεται δε. Τέλος πάντων, με τα πολλά βρίσκω και κάτι δίσκους όσο πιο σοβαρά μπορώ. Τους δίνω στον ηχολήπτη. Του λέω αυτούς θα τους παίξει τότε, τώρα. Καλά μου λέει, θα δούμε.
1: Καλά, εσύ. Θα δούμε. Δεν απαιτήσεις, ναι.
0: Πες μου εκείνη την ώρα να σου βγάλω τα τραγούδια του.
1: Ρε, εσύ, είσαι πολύ επαγγελματία, ψάχνω.
0: Έχω τρελαθεί. Δεν κλείνει η πόρτα. Θα πει, λέω, ο επόμενος θα ψάχνει τα CD. Ο ηχολήπτης του λέω τη σειρά των τραγουδιών και μου λέει, καλά θα τα βάλουμε. Και το αποκορύφωμα είναι ότι δεν έχω περάσει 10 λεπτά στο Sport FM, 10 λεπτά και ακούω να ανοίγει η πόρτα και να λέει θρυλικός καφετζής, πώς τον λέγαμε, Μίτσος.
1: Να λέω ούτε για το θυμάμαι.
0: Έλα, έφερα το φραπέ στον αέρα. Τι γίνεται εδώ μέσα, λέω.
1: Ζωντανές εκπομπές, ζωντανή εκπομπή, μας συμβαίνουν αυτά.
0: Είναι ο ορισμός του χήμα. Ποιο χήμα πεθαίνεις. Εγώ εντωμεταξύ σου λέω δεν είμαι μαθημένος έτσι. Με έχει πιάσει πανικός. Λέω. Θα έρθουν, λέω, στο τέλος της εκπομπής. Δεν υπάρχει, λέω, καμία περίπτωση. Έχω κάνει και βλακεία, λέω, που έφυγα από το ανταγωνιστικό ραδιό. Διότι θα με διώξουν. Θα με διώξει, τέλος εκπομπής.
1: Εσύ σε αυτό το μαγαζί θεώρησες ότι άμα πεις και μια χαζομάρα παραπάνω θα σε έδιωχναν.
0: Ναι, παιδί μου.
1: Τόσο ορθή κρίση.
0: Πήγα ψαρωμένος 100%.

0: έπαιρνε ένα οργανωμένο πλαίσιο.
1: Τι ψαρωμένο 100-0. Λέω τελείωσε, με διώξανε. Λέω ή τζάπα ήρθα. Βλακία έκανα. Λέω που παράτησα το ανταγωνιστικό ραδιόφωνο να έρθω εδώ πέρα. Τι έχω πάθει, λέω. Η μεγαλύτερη λυθιότητα τη ζωή μου. Τελειώνω την εκπομπή. Κάπου περιδιάβαινε ο Μπάμπης στου διαδρόμου. Του λέω πηγαίνω, ξέρει. Πολύ, πολύ χαμηλά, έτσι ξέρει. Πολύ low profile. Του λέω τελείωσα. Μπράβο μου λέει, φοβερή εκπομπή. Του λέω την άκουσες.
0: Όχι, ήμουν σίγουρος. Εγώ που ξέρω, Μπάμπη, ήμουν σίγουρος.
1: Μα δεν την άκουσες. Καταπληκτική μου ήταν η εκπομπή. Φοβερά νούμερα θα γράψω.
0: Μόνο που άντεξες 2 ώρες εκεί, πόσο ήταν.
1: Λέω, ναι, ξέρεις, είχαμε ένα πρόβλημα, του λέω. Η πόρτα δεν κλείνει.
0: Εσύ να περιμένουμε να μας το πεις. Μπράβο, Δημήτρη.
1: Αυτό μου είπε.
0: Α, δεν ξέρω.
1: Καλώς τον πει, μου λέει. Εσένα περιμένουμε. Και γιατί να κλείσει η πόρτα. Μα του λέω μπαίνει όποιος να είναι την ώρα που έχω εκπομπή.
0: Μπαίνει, εδώ ακούγεται το καζανάκι από την τουαλέτα.
1: Σε όλες τις εκπομπές μου λέει.
0: Και στο χειρότερο που έχω πάθει εκεί, συγγνώμη να σα κλέψω λίγο χρόνο. Πριν από το πρώτο, δεύτερο χειρουργείο που κάνω στα γόνατα, βγαίνω από το στούντιο, ακούω 5 κρακ. Πέφτω κάτω και σφαδάζω από τους πόνους. Και βγάζω άειχες κραυγές, διότι δεν μπορώ, ναι, δεν μπορώ να βγάλω την κραυγή έξω ακριβώς από το στούντιο. Μιλάμε για τέτοιες συνθήκες. Και εσύ, Γιάννη, μετά πώς το βιώνεις. Εσύ ήσουν ok συμβατός, ρε παιδί μου, αυτή τη φάση.
2: Κοίταξε, εμένα μου, δεν σου είπα, ο Δημήτρης με φώναξε μια φορά έτσι, για να κάνουμε μαζί, γιατί βαριόταν, βασικά βαριόταν να κάνει μόνος του και ήθελε να έχει και backup. Σου λέει. Κάπου ένα Σαββατοκύριακο θα πάω. Να έχω κάποιον να με κάλει.
0: Καβάζα.
2: Εγώ τότε δούλευα στο Active με τη Σοφία την Τικητή. Στο Active by Nitro, όπως το λέγαμε τότε. Και η Σοφία με είχε βάλει τέλος πάντων από σπόντα στο Sport FM και έτσι ξεκίνησα εγώ τις μεταδόσεις. Τότε το 2, το 3 και το 4. Αυτές τις 3 χρονιές, κάνοντας παράλληλα και κάποιες εκπομπές και με τον Δημήτρη και με τον Βαλαβάνη.
0: Ναι, και τον Γιώργο Περιμένα.
2: Πού είναι?
0: Δεν ξέρω.
1: Βαλαβάνη δεν είναι παρόν,
2: είναι φάντασμα.
0: Τον έχω ενημερώσει και για τις 5 η ώρα και τα λοιπά. Και μου λέει αφού θα έρθουν και τα παιδιά, θα έρθουν στις 5 και τέτοια.
1: Είναι πολύ πιθανό ότι εθεάθη Βαλαβάνης εδώ μπροστά στην παραλία του Μπολιβάρ με μαγιό να κάνει μπάνιο. Σου κατακέλω και εσύ το περιμένεις εδώ. Είναι πιο πιθανό. Είναι πιο πιθανό ο Βαλαβάνης λοιπόν να είναι εκεί και να κάνει μπάνιο παρά να είναι εδώ. Εδώ
0: πέρα, δεν έχουμε προς το παρόν τουλάχιστον Γιώργο Βαλαβάνη, αλλά κοιτάξτε τι σας έχω φέρει. Μια Δημήτρη Θεά. Τι γνώριζε την κυρία, είχατε συμπέσει με την Τζέιν Σαπανίκου?
1: Όχι.
2: Όχι, όχι.
1: Εγώ δεν
2: όχι
1: είχα συμπέσει.
0: Διότι ήταν στα πρώτα πρόγραμμα. Δηλαδή, σκέψε στον παλιό. Ήταν μόνο στον παλιό σώμα, στον πρώτο.
3: 97.
2: Εμένα ήταν από τι αγαπημένες μου φωνές. Το λέω τώρα.
1: Εμένα λοιπόν ήταν
2: από τι αγαπημένες μου φωνές.
1: Εγώ λοιπόν την Τζέιν θα την κάνω. Να θυμηθεί
3: Βασίλισσα
1: κάτι άλλο. Βασίλισσα, δεν μπορώ να σε κάνω. Στο έχουν τάξει πολύ και δεν ξέρω πώς το έχουν
3: πετύχει.
1: Δεν ξέρω πώς το έχουν πετύχει. Λοιπόν, εγώ τη διάβαζα στο pop και rock.
3: Έλα, είναι συγκριτικό.
0: Είναι στο, δεν ξέρω, συγγνώμη, αυτό δεν το ξέρω.
1: Εποχή, στη μετά Γιάννη Πετρίδη εποχή που έχουν αναλάβει το περιοδικό.
3: Με το Μάνιξ. Με
1: το Μανίκα. Και έχουν φτιάξει ένα πολύ πρωτοποριακό περιοδικό, καταπληκτικό, εντελώς διαφορετικό από το pop και rock. Pop και rock 30 χρόνια δεν έχουμε εδώ. Εδώ δεν είναι.
3: Δεν είμαστε σκληροί.
0: Ξεκίνησε από άλλο ραδιόφωνο να μας λέει ιστορίες. Και τώρα μας λέει. Συνέχισε Δημήτρη.
2: Εγώ το κάλεσε. Εγώ το είπα από την πρώτη.
1: Γιατί με καλέσατε?
3: Εγώ αυτό αναρωτιέμαι. Γιατί με καλέσατε?
0: Η οποία Τζέν δυστυχώς. Δυστυχώς για μας, μας έχει καλέσει πόσες φορές σε μαγαζί που παίζει και ροκάνουμε και εμείς όλα τα μπαρμπάλια. Πρέπει να πάμε κάποια στιγμή.
1: Φυσικά.
0: Να γουστάρουμε με τις μουσικάλες.
3: Όχι, δεν θα έρθετε πια, διότι αυτός ο κύκλος έκλεισε για μένα. Τον κλείδωσα και πέταξα και το.
1: Δεν
3: ούτε η μπάντα. Δεν υπάρχουν.
0: Όχι, εγώ εκεί που έπαιζε.
1: Το χάσαμε αυτό.
0: Εκεί που έπαιζε.
3: Και το DJ Leaky, μην κοιτάς που έχουμε οι μπλούζες ακόμα.
2: Έχουμε πάει μαζί και την έχουμε ακούσει.
1: Πού?
2: Σε μπαρ.
1: Θύμισε μου.
3: Σε μπαρ, ναι, έχετε έρθει.
1: Ναι, για
3: στο Τζασμίν έχετε έρθει.
0: Τζασμίν του χρόνια.
2: Και όχι μία φορά και παραπάνω.
3: Ναι. Ήμουν η Τζέιν. Αλλά τελείωσε αυτό γιατί μεγάλωσα παιδιά. Δεν μπορώ άλλο να ξέρω.
0: Έχει και σκαμπό μαζί εκεί.
3: Δεν γίνεται με σκαμπό.
0: Γιατί να
3: με σκαμπό δεν γίνεται δουλίτσα. Διότι πρέπει να το γλεντήσει το ροκ.
1: Έγραφε πολύ καλά πάντως. Πολύ δυνατή πέρα.
0: Δεν ξέρω, δεν την έχω διαβάσει.
1: Πάρα πολύ
3: δυνατή. Αλλά συγκινητικός
0: έκανε εκπομπάρες.
1: Όχι, αλήθεια σου λέω, δεν κάνω κομπλιμέντα.
0: Ναι, Δημήτρη, για το ραδιόφωνο τη φέραμε. Εκπομπάρες έκανε. Αυτό θα λέμε μουσικάρες. Έπαιζε αυτό τώρα.
3: Μουσικάρες παίζαμε με το Μανώλη, λοιπόν, το Ζερβάκι αυτό. Είχαμε νέα 11 κάθε βράδυ. Όταν ήταν πριν το στοίχημα, που εκείνη ήταν και μια καινή ώρα ουσιαστικά.
0: Χαλάρι, δεν έχει πει και δημοσιογραφία.
3: Και βάζαμε μουσικάρες με το Ζερβάκι, γιατί είχαμε και μια χημεία με τα γόρι μου. Την έχουμε ακόμα τη χημεία με τα γόρι μου.
1: Είναι εδώ Ζερβάκι.
3: Είναι εδώ Ζερβάκι. Και με τα του ιού.
1: Για φωνάξτε το Ζερβάκι να το
0: δούμε. Μάνο, έλα λίγο από εδώ.
1: Ρε Μάνο, πού είσαι, ρε Μάνο?
3: Και περνάγαμε φίνα, γιατί τότε ήταν και η αρχή του ίντερνετ. Και είχαμε σαν ρουμπρίκα να μαζεύουμε περίεργες ειδήσεις από το ίντερνετ, όπου ήταν όλα τα κουφά. Περνάγαμε ζάχαρη. Μετά άρχισε το στοίχημα, ήταν οι ώρες που έπρεπε να λέμε τα αποτελέσματα των αγώνων. Μάλιστα, κράτησε για λίγο καιρό αυτό, γιατί γελούσε όλος ο κόσμος. Με βάζανε εμένα, για να το θυμόσαστε, ο κόσμος να διαβάζω τους αγώνες
2: και τις ομάδες.
0: Γιατί εμείς καλύτερα τα λέγαμε.
3: Εντάξει, παιδιά, είχε πέσει κάτω ο κόσμος όλος από τα γέλια. Και
1: καλά, αλλά αν κέρδιζε ο κόσμος, δεν τον ένιωθε, δεν του έλεγε τις
3: ομάδες. Αυτό. Απλώς ξέρεις, γελάσαμε με αυτό το αστείο μία, γελάσαμε δύο. Εντάξει, μετά από ένα σημείο και μετά δεν γινόταν αυτό το αστείο να τραβήξει.
1: Time out σου λέει ο άνθρωπος. Θέλει να παίξει διαφημίσεις, να βγάλει τίποτα.
0: Πάμε, πάμε, πάμε.
3: Μας για λεφτά, φέρει, εντάξει.
1: Μας έχετε φέρει, μας ποτίζετε, πάμε, μας
0: time out, πάμε time out, λοιπόν.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο -3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει! Στη σακούλα!
12: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
13: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
14: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
15: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
13: άλλαξε το.
15: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
16: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή. Στον leader της εκπαίδευσης.
17: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις. Ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
16: Και τώρα ακμή.
17: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
18: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
4: Η Winsport FM 94,6.
19: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
20: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.fakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
21: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα.
2: Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
22: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
23: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
24: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Big Win Sport FM 94,6. Κάνουμε μια πελατζάδα να μας πείτε μια ωραία ιστορία, κάτι που να μείνει στον κόσμο και να σας χαιρετήσουμε και σας. Τζέιν, να αρχίσουμε από σένα.
3: Καταρχάς, παίζει το κομμάτι μου, να είστε καλά, παιδιά. Ναι. Παίζει το κομμάτι της μπάντας μου, τον Watch the Buzz. Το λέτε τελείως πολύ συγκινητικά. Δεν μπορώ τα κλάματα.
0: Στέφανο είναι αυτός.
3: Και θυμάμαι. Το αγόρι μου, το άλλο μου αγόρι. Και με τη Γεωργία την Κοντούλη, παρεάκι. Πολλές φορές μετά και στα δελτία, γιατί όταν σταματήσαμε με το Ζερβάκι λόγω στοιχήματος, μετά ξεκίνησα δελτία του Σαββατοκύριακου.
0: Βεβαίως, το θυμάμαι.
3: Και αυτό που λάτρευα στο Σπορ FM, με πόσο ελεύθεροι μ' αφήνανε να πω οτιδήποτε, και έλεγα χοντράδες, δηλαδή, που και που έχω κρατήσει μερικά, πρόσφατα βρήκα κάτι αρχεία και έλεγα: Παναγία μου, αυτά δεν περνάνε τώρα, όχι μόνο εποχή political correct, δεν περνάνε γενικά που είναι όλοι τόσο ισοπεδωμένοι, φλατοποιημένοι. Αυτό το πράγμα. Οπότε λέω τι ωραία που ήταν που με αφήνανε να λέω, με αφήνανε τόσο ελεύθερη να εκφράζομαι. Γι' αυτό λες για το ωραίο κείμενο. Γιατί είχα, ξέρεις, την ευκαιρία να λέω ό,τι που θα θέλω.
1: Αυτό αφορά κάτι που λέγαμε εκτός αέρα, αλλά ναι, εντάξει, συνεννοηθήκαμε εμείς τώρα.
3: Συνεννοηθήκαμε εμείς, ναι, μεταξύ μας.
0: Γιάννη μου.
25: Ιστορία. Θυμάμαι τη βραδιά του 4 της Εθνικής Ποδοσφαίρου, που είχα γίνει ρεπόρτερ Πειραιά. Είχα βγει έξω με το αυτοκίνητο, με την κόρη μου, θυμάμαι, και 2-3 ακόμα άτομα, και ήταν ο Χελάκης στον αέρα από την Πορτογαλία. Δεν θυμάμαι τώρα ποιος ήταν στο στούντιο. Ή εσύ ήσουν, ή ο Βάιος. Δεν θυμάμαι τώρα. Κάποιος από τους. Μπορεί και ο Μάνος. Και αυτό μου έχει μείνει. Αυτή η εικόνα δηλαδή που είμαι στον Πειραιά και ακινητοποιημένος, αλλά δεν μας ενδιαφέρει τίποτα. Μετά είχα έρθει και από το σταθμό. Είχα ανέβει επάνω. Τότε με τη Σοφία τη Μανιά, την καλή της ώρα. Και όλα τα παιδιά. Εντάξει, μόνο εντάξει, λίγα χρόνια. Αλλά έχω μόνο ευχάριστες αναμνήσεις και ξέρεις και όλα αυτά τα άτομα, τα λίγα, μάλλον τα πολλά άτομα, μετά από πολλά χρόνια παραμένουν πολύ οικεία.
3: Αυτό δεν είναι ακριβώς.
25: Αυτή είναι η διαφορά. Δηλαδή μπορεί, ξέρω εγώ, την Κοντούλη είχα να τη δω, ξέρω εγώ, και εγώ δεν ξέρω πόσα χρόνια. Ναι. 20 χρόνια και είναι σαν να την είδα εχθές, τόσο ναι, πολύ.
0: Αυτό είναι το παραφέρον.
25: Αυτή είναι η διαφορά.
0: Τώρα, δεν ξέρω αν τολμώ να ρωτήσω να μας πει μια ιστορία, γιατί θυμάται, τι θέλει να μας πει ο Δημήτρης. Μπορεί να πει από τη τηλεόραση, από ένα μέσο που έχει κάνει άλλο, μπορεί να πει από μια εφημερίδα. Δεν ξέρω τι θα πει ο Δημήτρης. Δημήτρη, πες μας έτσι κάτι για να κλείσουμε.
1: Ένα θέμα που.
25: Συγγνώμη. Αυτό που θυμάμαι, το τελευταίο πράγμα που θυμάμαι για τον Δημήτρη είναι ότι εγώ του ανακοίνωσα την απόλυση.
1: Όχι εσύ, η Σοφία.
25: Όχι, δεν κατάλαβε. Η Σοφία με είχε πάρει εμένα και μου είχε πει. Μου είπαν ότι θα σταματήσει ο κύριο Καρύδα. Τι να κάνω, λέω. Άστα το πω εγώ. Μη στεναχωριέσαι. Και το είπα εγώ και μετά τον πήρε τηλέφωνο η Σοφία. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
25: Στο Βελιγράδι. Στο Βελιγράδι, στο Ευρωμπάσκετ.
1: Μετά τον ημιτελικό.
25: Ναι.
1: Απολύθηκα σημαδιακό βράδυ.
0: Ναι. Λοιπόν, τίποτα δεν είναι τυχαίο.
1: Ποτέ. Στη ζωή. Λοιπόν, ήμουνα λοιπόν μέχρι το 2005 από το 99. Το μεγαλύτερο διάστημα έκανα εκπομπές σε άτακτες μέρες. Κάποτε Σάββατο, κάποτε Τρίτη, κάποτε. Ό,τι να είναι. Όποτε είχε κενό ο Χριστόγλου, πέταγε μια εκπομπή για μπάσκετ και με έβαζε πρωί, μεσημέρι, απόγευμα. Δεν έχει σημασία. Εν πάση περιπτώσει. Τότε ήταν ο Sport FM είχε ανοίξει τις γραμμές στον κόσμο. Και έβγαινε ο κάθε επιγραμμένος και έλεγε ό,τι να είναι. Εγώ δεν δουλεύω τώρα στο ραδιόφωνο, λέω ό,τι θέλω, έτσι. Δεν είναι. Και να με βρίσκουν μετά. Λοιπόν, εγώ λοιπόν του λέω του Χριστόγλου, Μπάμπη, ό,τι αγαπάς, ό,τι θέλεις. Εγώ κόσμο δεν βγάζω σε εκπομπές. Μα μου λέει είναι κανόνα σταθμού. Μπάμπη, βγάλει τον επόμενο. Να βγάλει. Μια δόση λοιπόν κάνουμε με τον παρακαθήμενο εδώ, το Γιάννη τον Ψαράκη, μια εκπομπή. Μου λέει ο Γιάννης. Ρε εσύ μου λέει τώρα, έχει δίκιο και ο Μπάμπης, κάπου όλοι βγάζουν κόσμο, να βγάλουμε και εμείς. Άντε λέω, πάει στο διάολο, λέω, να βγάλουμε και εμείς. Ξεκινάμε λοιπόν, πρωτοφανές γεγονός, λέω το Ψαράκι πες ότι να βγούνε και τα λοιπά. Βγαίνει ο πρώτος, προσέξτε τώρα, πρώτο τηλέφωνο. Ο κύριος Καρύδας, ναι. Δεν μου λες ρε τσάτσε του Γιανακόπουλου, του Παύλου τότε, του αείμνηστου. Λέω, γιατί το λέτε αυτό, κυρία, άντε, ρε, σε ξέρουμε. Καλά, λέω,
0: καλά να πάει αυτό.
1: Δεν ξεκινήσαμε καλά, αγριο, κοιτάζω το Γιάννη. Άντε να δούμε, λέω, με τις ιδέες. Λέω, επόμενο. Ρε, φλαράκι μου, λέει, να σου πω, ο Πανετολικός θα παίξει 4-4-2. Του λέω, εκπομπή είναι για μπάσκετ. Και τι έγινε, μου λέει, δεν πιάνω τους άλλους, μου λέει.
0: Καλά, τώρα που σε βρήκα πόσικο.
1: Πες μου, λέει, πώς θα παίξει. Και που να ξέρω εγώ, του λέω, πώς θα παίξει. Και τι κάνεις εκεί, μου λέει. Εκπομπή για μπάσκετ.
0: Τι έχω,
1: μου λέει, θέλω για το Πανετολικό, μου λέει. Τον ξαναγριού, κοιτάζω τον Ψαράκι. Καλά. Τρίτος. Ναι, τον κύριο Καρύδα. Εγώ. Δεν μου λέτε, Ψαράκι, γιατί είσαι τόσο τσάτσος του κόκκαλη, μπορείς να μας πεις. Κλείστο, ναι.
0: Τουλάχιστον, τρέλα, με σορόπησε.
1: Κλείστο, σορόπησε, τελειώσαμε. Έληξε εκπομπή. Δεν ξαναβγάζω κανένα. Του λέω. Δεν υπάρχει περίπτωση καμία, θα διαβάζουμε τα μηνύματα. Το μόνο που έβαλα νερό στο κρασί μου. Ήταν να στέλνουν μηνύματα και να τους τα διαβάζουμε στον αέρα.
25: Όποια θα κάνουμε εμείς.
1: Ναι, ναι,
0: ναι, εντάξει, εννοείται.
1: Και να με τσαντίζουν οι υπόλοιποι που συνεχίζαν να μου τα λένε αυτά εκτός αέρα. Αλλά τουλάχιστον δεν τα άκουγα.
0: Ωραία, βασικό.
1: Λοιπόν, πήγα στον Χριστόγλου, του λέω: άμα θέλεις, εγώ αυτό. Μα μου λέει: εγώ αυτό του λέω. Δεν ξαναβγάζω κανένα. Μου λέει: μας λένε χειρότερα. Μας λέει για τα σπίτια μας.
0: Πραγματικά.
1: Όχι, λέω: θα κάθω ακούω για το σπίτι μου, του λέω.
0: Ο καθένας με τις αντοχές του.
1: Και οπότε ήμουνα για πάρα πολλά χρόνια. Η μοναδική εκπομπή
25: που
1: δεν είχε ακροατές στον αέρα. Φυσικά με μισούσανε.
3: Όχι, και εμείς δεν είχαμε στον αέρα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει.
1: Εσύ είχατε άλλη
3: αλλά
1: μορφή.
3: Εμείς είχαμε άλλη μορφή.
1: Άλλη μορφή εκπομπής.
3: Ναι.
1: Ήταν άλλη δικιά.
25: Φεύγαμε, Δημητράκη.
0: Να είστε καλά.
3: Εγώ, ναι. Πριν φύγουν τα παιδιά, να πω και μια ιστορία μικρή εγώ. Για το πώς ξεκινήσαμε. Ξεκινήσαμε με τον Χάρη Παπαγεωργίου και τον Ρόλι Κυβικά. Εκπομπή για μοτοσυκλέτα. Ο Χάρης δεν είναι πια στη ζωή, δυστυχώς. Εμένα η ζωή μου είναι. Η Τζέιν πριν από αυτό και η Τζέιν μετά από αυτό, είχε συμβεί εκείνη την περίοδο. Ο Sport FM μου στάθηκε πάρα πολύ, υπέροχα. Και ο Μάνος και όλος ο σταθμός στάθηκε μαζί μου σε αυτό και ουσιαστικά βγήκα από το καβούκι μου και εκφράστηκα μέσα από το Sport FM. Και μετά ξεκινήσαμε το Radio Control με τον Μανολιό.
0: Θυμάμαι.
3: Ναι. Πολύ αγαπημένες.
1: Άρα. Δεν έχουμε τελειώσει μπασκετική, βλέπω. Στο βάθος εκεί είδα Τάσο Νικολογιάννη, έχει γίνει μπασκετικός.
0: Άσε ρε.
1: Τελευταίες φορές όλο για μπάσκετ.
25: Γίνει.
1: Όλο για μπάσκετ. Φωνάξτε τον.
0: Ευχαριστούμε Δημήτρη Καρίνα. Ευχαριστούμε Γιάννη Ψαράκη. Ευχαριστούμε Τζέιν Σαπανίκου.
3: Εμείς ευχαριστούμε. Και τα 50 παιδιά.
1: Να είμαστε καλά.
0: Με την 40 γιατί παραπέμπει αλλού.
1: Και όλοι παρόντες και στα επόμενα όποτε θέλουν. Να είμαστε όλοι μαζί πάλι.
3: Να είμαστε ζωντανοί. Γεια σας.

0: Λοιπόν, από εδώ και πέρα θα πάει λίγο πιο fast track η διαδικασία, γιατί μαζεύεται όλος ο κόσμος και ο δουλειάς. Μάκης Διώγος, Κωνσταντίνος Χατζηδημητρίου κοντά μου. Γεια σας, κύριε.
1: Ο άνθρωπος ήρθε. Ναι.
0: Φοράει τα ακουστικά και από πάνω καπέλα. Δηλαδή, πραγματικά δεν υπάρχει.
2: Έχω το dress code που αρμόζει.
0: Λοιπόν.
1: Είδες ο σωστός ο ηχολήπτης.
0: Ξέρει, παιδιά, είναι οργανωμένα όλα.
1: Δεν είναι Παύλου, το Λότολο.
0: Ναι, σε εδώ τώρα. Πραγματικά εδώ είναι για.
1: Το μόνο όνομα. 25 χρόνια στο Sport FM, το μόνο όνομα που δεν μπορώ να πω.
0: Όλοι τους. Εγώ το έχω καταφέρει.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Τι είσαι,
0: εντάξει, δε φίλε, καθημερινή τώρα τριβή.
1: Έτσι.
0: Λέγε, Μάκη μου, Sport FM.
1: Τι να πω. Να πούμε την ιστορία, την γνωστή με
0: την κόρη.
1: Με την κόρη.
0: Φοβερή ιστορία.
1: Μην παρεύει.
0: Η πρόνοια. Δεν φταίει τώρα.
1: Τώρα είναι 30 τόσο, οπότε.
0: Είναι 30 τόσο, ε!
1: Ναι, ρε φίλε, άστο τώρα.
2: Λοιπόν, εγώ έχω να πω, πήγατε να τη βγάλετε με 5 χάμπουκε και 3 τριοκροκέτες. Οι σούβλες πού είναι?
0: Μετά, ρε φίλε, να φάω και εγώ που κάνω κομπή.
2: Οι σούβλες πού είναι? Πες, δεν φεύγω από το πέρα αν δεν έρθουν οι σούβλες. Τα πάω στο Βάιο.
0: Ναι.
2: Λοιπόν.
1: Θα έχει σούβλες.
2: Όχι.
1: Η Τασία είναι ικανή να έχει κανονίσει και για σούβλες.
2: Θέλω να πιστεύω.
1: Την έχω ικανή. Την έχω ικανή. Για πες.
2: Λοιπόν, Μάκη.
1: Λοιπόν, πες μου ποια είναι η πρώτη εικόνα που έχεις από Sport FM. Πες μου.
2: Η πρώτη εικόνα που έχω. Να σου πω η πρώτη μετάδοση.
1: Πρώτη μετάδοση.
2: Λοιπόν, Γλυφάδα. Γλυφάδα Πόλο. Τελικός Champions Cup. Και κατάκτηση στο κολυμβητήριο της Γλυφάδας και νωρίτερα στο κολυμβητήριο του Λεμού κατάκτηση άλλου ευρωπαϊκού από τη Βουλιαγμένη στο γυναικείο. Δύο κατακτήσεις του Πόλο ευρωπαϊκά, Βουλιαγμένη και στο καπάκι Γλυφάδας, ήταν δύο Final Four.
1: Εσύ παιδάκι έκανες μετά.
2: Παιδάκι και πήγα από το Λεμό μετά το χρυσό μετάλλιο στο καπάκι στην Γλυφάδα μέσα σε 4 ώρες όλα αυτά. Ήταν η πρώτη μεταδόση που έκανα. Δύο χρυσά μετάλλια στο πόλο γυναικών.
0: Γουρλής.
2: Ευρωπαϊκά.
1: Γουρλής, ε.
2: Θυμάμαι βέβαια. Εντάξει, το κορυφαίο δεν ξέρω ο Στέφανος αν το έχει. Αυτό είναι.
0: Η κορυφαία συνεννόηση που γίνει ποτέ στον αέρα.
2: 2012, 10 Ιουνίου. Σε δύο μέρες δηλαδή, υπάρχει επέτειος. Είμαι στο μπαρ της Ιταλίας, προκριματικά Ευρωπαϊκού Εθνική Ανδρών με Ελβετία, Ιταλία και Μεγάλη Βρετανία. Και είναι το μάτς Ελλάδα-Ελβετία.
1: Τι άθλημα είναι.
2: Χάντμπολ. Στο καπάκι.
0: Ταυτόχρονα γίνεται παγκόσμιο ή.
2: Ευρωπαϊκό γιούρο. Γιούρο στην Πολωνία.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, μετά παίζει η Ιταλία με τη Μεγάλη Βρετανία.
0: Όχι, δεν το ακούσουμε. Δεν το λες καλά.
2: Εντάξει, να τα ακούσουμε.
0: Πριν τα ακούσουμε. Να το εξηγήσω πρώτα και μετά. Εκείνη την ώρα παίζει η Ιταλία ποδόσφαιρο. Και αυτό είναι στο γήπεδο, αλλά έχει πέντε
2: ονοματέους. Με Ισπανία.
0: Έχει πέντε ονοματέους. Και του λέω, Κώστα μου, δεν πρέπει να έχει πολύ κόσμο στο γήπεδο. Μου λέει, όχι. Λέω, είναι λογικό. Λέω, διότι παίζει η Ιταλία. Λέω, ποιος Ιταλός τώρα θα πάει να δει άσχετη η ομάδα στο
2: χάντμπολ. Εγώ του λέω, μετά παίζει η Ιταλία.
0: Και μου λέει, μα παίζει μετά. Μα πώς παίζει μετά, λέω, τώρα παίζει.
2: Εγώ έλεγα για το χάντμπολ. Αυτό είναι για το παγκόσμιο.
0: Τώρα λέει, παίζει. Του βλέπω, λέω, είναι 2-1 στο 32, ξέρω. Όχι, μου λέει, στις 9 παίζει και δεν παίζει. Πάμε να τα ακούσουμε.
3: Λιγόστεψε ο κόσμος όπως συγκριτικά με χθες, έτσι.
4: Έχουμε, είναι γύρω στα 20 άτομα τώρα στο γήπεδο. Υπάρχουν οι αμέσως 20, είναι και 2-3 Έλληνες που έχουν φέρει και μια ελληνική σημαία. Όλος ότι έχει αυτή τη στιγμή Euro και μάλιστα μετά παίζει και η Ιταλία, αν δεν κάνω λάθος.
3: Τώρα αυτή την ώρα παίζεις. Αυτή την ώρα παίζει η Ιταλία, γι' αυτό σε ρωτάω και λογικά πρέπει να μην υπάρχει κόσμος καθόλου.
4: Το παιχνίδι της Ιταλίας μετά πιθανολογώς δεν υπάρχει κανείς.
3: Τώρα είναι το παιχνίδι της Ιταλίας, Κωστή, δεν ξέρω αν με ακούς.
4: Τώρα είναι.
3: Παίζει αυτή την ώρα, γι' αυτό δεν έχει και καθόλου κόσμο.
4: Και μετά ακόμα λέω που παίζει η Ιταλία, τώρα απίθανο να έρθουν.
3: Κωστή μου, δεν με ακούς. Κωστή, δεν ξέρω, δεν με ακούς προφανώς. Αυτή την ώρα αγωνίζεται η Εθνική Ιταλία με την Εθνική Ισπανία. Τώρα.
4: Τώρα είναι, τώρα.
3: Μπράβο, παίζει αυτή την ώρα, γι' αυτό δεν έχει και. Έχει και είμαστε 20 λεπτό.
4: Το παιχνίδι της Ιταλίας μετά πιθανολογώς δεν υπάρχει κανείς.
3: Κωστή, τώρα. Τώρα είναι.
4: Και μετά ακόμα λέω που παίζει η Ιταλία, το θεωρώ απίθανο να έρθει.
3: Κωστή μου, δεν με ακούς. Τώρα.
5: Τώρα.
4: τώρα. Μετά παίζει και το χάντου της Ιταλίας.
3: Α, αυτό δεν αφήσω.
5: Νομίζω ότι τελικά συνεννοηθήκαμε.
0: Αλίμονο και ωραία μου. Έλληνες είμαστε, γινόταν να μην συνεννοηθούμε.
4: Ναι, ναι, ναι.
3: Δεν θα το έχω προλάβει. Άμα ιδίως έχω κερδίσει. Λοιπόν, κάναμε συνεννόηση.
6: Αυτό ακριβώς, τίποτα.
0: Ακόμα μία μεγάλη στιγμή. Μετά από αυτό δεν χρειάζεται να πει κάτι συγκλονιστικό.
2: Χαρίσαμε ένα επικό σποτάκι. Νομίζω που παίζει, ήταν αυτό που είδα από 14 χρόνια, θα παίζει και για τα επόμενα 100.
0: Λέγε ρε Μακή.
1: Τίποτα, τι να πω. Καταρχάς πρέπει να σου πω ότι επειδή είμαι και μεγάλη ηλικία, δεν πρέπει να με φαίνεται με ένα τέτοιο πράγμα. Συγκινούμε και
0: λέμε. Και εμεί συγκινηθήκαμε.
1: Λοιπόν, είδα κόσμο και κοσμάκι, αγόρια και κορίτσια. Και λέω αγόρια και κορίτσια γιατί ήμασταν αγόρια και κορίτσια. Τώρα έχουμε πάρει λίγο σασί. Λοιπόν, τι να πω, πραγματικά αυτό που έχει γίνει με το Sport FM, το έγραψα και στο Facebook. Εγώ είμαι ευγνώμων γιατί όταν ο Γιώργος Οχελάκης εκείνη τα χρόνια έρθει και με βρήκε, ήμουν στον πρωταθλητή, έγραφα τότε, και μου είπε, μου άνοιξε αυτό το δρόμο. Δηλαδή δεν φανταζόμουν ότι θα περάσουν 30 χρόνια και οι άνθρωποι αυτοί θα είναι το ίδιο ζεστή, το ίδιο, θα είμαστε αγαπημένοι, δηλαδή πραγματικά, και δεν το λέω όπως λένε συνήθως, ξέρεις, τα καλά λόγια. Είτε μένει κάποιος στο Sport FM είτε φεύγει, δεν χαλάει η σχέση και είναι πολύ σημαντικό.
0: Μένει είναι αυτή η μαγιά που...
1: Μένει κάτι... Εντάξει, εγώ κοίταξε, αυτό που έχω κρατήσει βέβαια είναι τα χρόνια των βραδινών εκπομπών που με ρίξανε στα βαθιά, όχι, στα βαθιά χωρίς δεύτερη κουβέντα. Και πραγματικά από εκεί όλοι οι οδηγοί ταξί, όλοι οι νυχτοφύλακες έχουν γίνει κοινό μου, ξέρεις. Είναι
0: φάνσου, όλοι
1: φίλοι, είναι φίλοι μου και φαν μου. Και πραγματικά, ας πούμε, να ο Στέφανος τώρα θα συγκινηθεί. Θα ήθελα να μάθω τι έγινε ο τεκμηριωμένος, ας πούμε.
0: Όλοι μας.
1: Όλοι μας, λοιπόν. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ήταν παρέα. Τους κάναμε παρέα και μας κάνανε παρέα τα βράδια, οπότε... Λοιπόν.
0: Ωραία.
1: Και στα 50 και στα 60.
0: Γέροι να είμαστε, να τα μόνοι.
1: Γέροι, εσείς οι νεότεροι και...
0: Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά.
0: Να είστε καλά.
1: Εμείς.
0: Φεύγετε κι εσείς, φεύγω και εγώ. Πάμε. Μικρό διαφημιστικό και μπαίνουν λένες και παρελάβουν πλέον κόσμος και δουνιάς.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
10: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
11: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
10: Γιατί?
11: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
10: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
11: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
12: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
13: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
14: Αγάπη μου, πώς θες την πριζόλα σου? Rare, medium rare ή well done?
15: Medium rare.
14: Αμέσως, μωρό μου.
6: Το αυτοκίνητό σου δεν είναι φούρνος. Φρόντισε το air condition του στην AutoFit. Εποφελήσου από τη μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για ένα πλήρες σέρβις

0: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Άκτορ τα δίνουν όλα για να πάρουν προβάδισμα στη μάχη του τίτλου και ο Big Win Sport FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Απόψε στις 9 τα φώτα πέφτουν στο ΣΕΦ, όπου οι ερυθρόλευκοι του Γιώργου Μπαρτζόκα φιλοξενούν τους πράσινους του Εργίνα Ταμάν, με τους αιώνιους να έχουν τον ίδιο στόχο. Η νίκη που θα τους φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Απολαύστε το απόλυτο μπασκετικό ντέρμπι σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη και μείνετε συντονισμένοι για σχόλια και αναλύσεις μετά τη λήξη του αγώνα, μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ απόψε στις 9 στον Big Win Sport FM 94,6.
1: Big Win Sport FM 94,6.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
3: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
5: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
4: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
5: Φυσικά, BioClima.
6: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
7: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
8: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: που φοράς.
1: Άστο να παίξει, άστο.
2: Και με ψευτικό λακκός κυκλοφοράς.
3: Την άλλη εβδομάδα έχουν deep dish εδώ.
1: Ναι. Επειδή θέλω να ξεκινήσουμε με αλήθειες, ο πρώτος ναι. μεγάλος στόχος αυτής εδώ της εκπομπής, ειδικά αυτή τη μέρα, ήταν να είναι όλοι οι συντελεστές σε κατάσταση νυφαλιότητας.
3: Ωραία, τι θες.
1: Χάθηκε αυτός ο στόχος.
3: Να σου πω κάτι.
1: Δεν επιτεύχθηκε, να πούμε την αλήθεια.
3: Ξέρεις ότι δεν ναι. θέλω να χρησιμοποιώ δικαιολογίες που να αιτιολογούν τη μειωμένη απόδοση μου, αλλά έχεις παρατηρήσει που στο διάολο είναι ο ήλιος. Είναι ακριβώς απέναντί μου.
1: Κοίτα.
3: Έχεις κάτι προσωπικά μαζί μου, ήλιε.
1: Μπορείς να τα ρίξεις στον ήλιο, γιατί φαίνεσαι ζάντα ούτως ή άλλως. Να λες ότι φταίει ο ήλιος, ρε παιδί μου. Θες ότι φταίει, σου έχει ζαυλακώσει ο ήλιος, όχι τα 600 ποτά που ισχύει μέχρι τώρα.
3: Δεν μου αρέσει να ξεκινάω με καταγγελίες, αλλά θα το κάνω.
1: Ναι.
3: Από τη στιγμή που μπορεί να υπάρξει ένας τέτοιος χώρος έναντι κάποιου ευτελούς αντιτίμου, φαντάζομαι.
1: Ναι.
3: Γιατί εμείς καθημερινά πρέπει να είμαστε σε ένα στούντιο 3x4.
1: Η αλήθεια είναι ότι εδώ εκφράζομαι περισσότερο. Ναι. Νιώθω στη φύση.
3: Ισχύει.
1: Είναι σαν τη ζούγκλα, νιώθω σαν εκπομπή του Τριανταφυλόπουλου. Μόνο ο παπαγάλος λείπει.
3: Να σου πω.
1: Και κάποιοι καλεσμένοι έτσι λίγο περίεργοι.
3: Από τη στιγμή που νιώθεις σαν να είσαι στη ζούγκλα.
1: Ναι.
3: Μήπως θα ήταν πιο ταιριαστό κάποιο άλλο outfit, δηλαδή κάτι εδώ.
1: Ναι.
3: Λεοπάγ.
1: Κοίτα, έχουμε τον Τάκη τον Μπουλή, ο οποίος είναι εκεί. Μπορεί να σκάσει με το φίλο Σικής. Έτσι, Τάκη,
3: σωστό, ναι.
1: δώσε, σε παρακαλώ. Την αποθέωση, που αξίζει σε αυτό το ίνδαλμα. Ένα από τα μεγαλύτερα ίνδαλματα της ιστορίας του.
3: Έλα μαζί μας.
1: Έλα εδώ.
4: Ξαναχωρώ μικρόφωνο.
1: Όχι, δεν χρειάζεται μικρόφωνο.
3: Δεν το χρειάζεται, Τάκη.
1: Έλα εδώ, Τάκη. Έλα εδώ. Έχω μία σοβαρή ερώτηση πριν ξεκινήσουμε. Μέσα από το παντελόνι, φοράς το φίλο Σικής που έχει εμφανιστεί στη θρυλικότερη φωτογραφία της ιστορίας του Sport FM από την Goa της Ινδίας ή το σόβρακο που είχες αγοράσει από την Ινδία, από την Λαϊκή και κράτησε 20 χρόνια.
3: Το σόβρακο Νικόλας, να πούμε, το οποίο μου έχει χαρίσει, έτσι.
1: Το έχει χαρίσει, το έχεις εσύ δηλαδή.
3: Το φοράω μόνο σε ιδιαίτερες προσωπικές στιγμές.
5: Αυτό έχω.
1: Ναι. κάτσε, δεν θα σε χρειαστούμε κάποια ώρα. Θα σε χρειαστούμε κάποια ώρα.
3: Λοιπόν, δεν ξέρω αν είναι κάποιος προάγγελος ότι μας διώχνουν σιγά σιγά, αλλά βλέπω ότι στους καναπέδες μαζί μας είναι και δύο εξαιρετικοί συνάδελφοι. Έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, ό,τι δεν είμαστε εμείς. Εξαιρετικοί συνάδελφοι.
1: Να βάλουν και κάποιους σοβαρούς ανθρώπους, παιδί μου, να κρατήσουν λίγο τις ισορροπίες.
3: Έλενα Παπαδοπούλου, αφού σε καλησπερίσουμε, νιώθεις σοβαρός άνθρωπος όπως σε χαρακτήρισε ο συνάδελφος.
4: Δεν ήμουν ποτέ σοβαρός άνθρωπος.
3: Okay, επιβεβαιώ.
4: Και αναρωτιέμαι αν έχεις καλωσορίσει ποτέ συνάδελφο που να μην τον πεις εξαιρετικό.
3: Κοίτα,
4: και πώς η αλήθεια κρύβει αυτό.
3: Μεταξύ μας, ο ένας χαρακτηρίζει τον άλλον πάντα μέτριο συνάδελφο και αυτό, ακόμα και αυτό είναι υπερβολή.
1: Καταρχάς, να πούμε μια αλήθεια που μπορεί να την επιβεβαιώσουν όσοι έχουν περάσει έστω και πολύ μικρό διάστημα από το Sport FM. Όλους τους φυσιολογικούς ή τους σχετικά φυσιολογικούς τους αποβάλλει το σύστημα.
3: Ναι, εγώ θα έλεγα
1: δηλαδή,
3: τους ξερνάει.
1: Δεν σταδιοδρομούν σε αυτό το ίδρυμα σχετικά φυσιολογικοί άνθρωποι. Έτσι. Εκτός αν αποφασίσουν να φύγουν μόνοι τους.
3: Για παράδειγμα, ο Νίκος Αθανασίου μέχρι να αρχίσει να βγαίνει που και που για να δίνει ρεπορτάζ Παναθηναϊκού στη δική μας εκπομπή.
1: Για φυσιολογικό τον είπε.
3: Στις υπόλοιπες δηλαδή ήταν εξαιρετικό. Το Αδούμο, Νίστρουπ, προτεραιότητα τερματοφύλακα.
1: Δεν είχε τότε Νίστρουπ.
3: Ναι, Νίστρουπ τότε. Ναι. Το λέγαμε ακόμα μέχρι που εμφανίστηκε και λέει: okay, θα ήθελα να σας δώσω συνοπτικά το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού και μετά θα ήθελα να απαντήσω στις ερωτήσεις για την BBBO που έχετε θέσει.
1: Ο Νίκος το τιμάει αυτό.
6: Έχω κάνει παρέμβαση.
3: Ναι.
6: Ένα απόγευμα.
4: Για BBBO.
6: Όχι, για Καρουζέλ.
3: Για Καρουζέλ.
6: Λέγαμε τότε. Ναι. Για Καρουζέλ, Τσιρίλο.
3: Όχι, γιατί... Μπρουνό.
1: Όχι, αυτός
6: όχι Μπρουνό.
1: Ο Σιρίλο είναι αυτός.
6: Σιρίλο.
1: Ναι. Ο Τσιρίλο ήταν ο κανονικός. Εσύ βγήκες. Να μην νομίζει ο κόσμος ότι είπες για αθλητικά. Είπες για το Σιρίλο.
6: Δεν είπα ποτέ
1: τον αιώνιο, τον καληνυχτάκια του Καρουζέλ. Έτσι, να ξέρουμε τι λέμε.
6: Ναι, αλλά στο τέλος δικαιώθηκε όμως.
1: Ναι, τι εννοείς.
6: Από την ίδια την ιστορία δικαιώθηκε.
1: Κέρασε ο Σιρίλο στο τέλος.
6: Δεν ξέρω αν κέρασε ήταν κοντά όμως.
1: Μαρία Χωακίνα.
4: Μαρία
1: Χωακίνα.
6: Δικαιώθηκε γιατί μάζευε τις μπάλες, σας το έχω ξαναπεί.
1: Ναι.
6: Και η τελευταία μπάλα που του έλειπε με τον Πελέ, που η Μαρία Χωακίνα, αυτή η καπιταλίστρια, η εσχρή.
1: Μπράβο, αυτό μου αρέσει, αυτό το μανιφέστο. Ναι, ναι, ναι.
6: Πήγε και του έδωσε τη μαϊμού, εκείνος βγήκε την αυθεντική και δικαιώθηκε.
3: Πώς το έδωσε, πώς το έδεσε με το κομμάτι.
1: Ναι.
3: Έδωσε τη μαϊμού.
6: Αυτό.
1: Λοιπόν.
6: Είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι ανάμεσά σας. Και επίτηδες ήρθα.
1: Τι τέτοια σοβαρά θα λες τώρα, είχα που βρίσκομαι να μιλήσει και είσαι σε κάτι τοξό.
6: Μόνο εσάς ακούω.
1: Ναι.
6: Μόνο εσάς. Γιατί τα λέτε καλά για τον Νικολογιάννη καταρχήν.
1: Α, μπράβο, τώρα μιλάς ωραία. Έχω αποσπάσει δέσμευση Νικολογιάννη και Τζιτζόγλου.
3: Ότι...
1: Επειδή θέλουν να φιλοξενηθούν σε μια πραγματικά καλή εκπομπή, σοβαρή, ότι θα περάσουν από εδώ. Δηλαδή να τους ακούσει και κάποιος.
4: Ο Τάσος μέσα είναι.
1: Ναι, μέσα είναι.
4: Μέσα έξω.
1: Ναι, μέσα έξω, ξέρεις. Ναι, κάνει. Πια ρηλίκια κάνει.
4: Επίσης, εγώ ερχόμουν Και άκουσα Ντέμι Νικολαίδη να λέει ζωντανά στον αέρα του Σκορφέ
1: ναι.
4: ότι όνειρό του είναι να κάνει εκπομπή με Μαραθιανό.
3: Κοίτα, έχει ικανοποιηθεί το όνειρό του Πολάκη.
1: Ναι. Του το ικανοποίησα το όνειρο δύο φορέ. Φτάνει τώρα.
3: Απλά είναι και εντύπωση.
1: Δεν είμαι και για χόρταση. Συγγνώμη.
3: Φοβάμαι ότι και με τον Ντέμι συμβαίνει ότι και με άλλου ανθρώπου. Έχει μπερδέψει ποιο είναι ο Ακτύπη και ο Μαραθιανό. Και νομίζω ότι έχει κάνει εκπομπή με τον Ακτύπη. Και σου λέω, και τώρα θέλω και τον Μαραθιανό.
1: Δεν κάνουν όλοι οι εκπομπή μεθυσμένοι. Έτσι θέλω να σου πω. Αν έχει αυτό στο μυαλό σου. Καταρχά το βλέπει, δεν έχει πάρει χαμπάρι.
6: Θεωρεί ότι αλκοτέστ περνούσε φεύγοντα ή όχι.
1: Όχι, ήδη μελετάμε με εναλλακτικέ λύσει τώρα να μείνει στην παραλία απόψε.
3: Όχι, έχω φίλου ταξιτζίδε.
6: Κοίταξε να δει. Εγώ το Σάββατο κάτι πρωινά που τον πετυχαίνω νυφάλιο.
3: Πες το, περίμενε. Όλο αυτό ήταν, έχει πάρει 20 ευρώ για να πει ότι δουλεύω Σάββατα πρωινά. Που
6: 20 ευρώ παίρνω από
3: το
6: μακασέτα. 20 ευρώ
3: παίρνω
6: από το μακασέτα. Από σένα παίρνω 40.
1: 20 και 20 40. Έτσι γίνεται.
4: Είναι δημοσιογράφος, όλος ποδοσφαιριστής.
3: Εσύ που είσαι στη τηλεόραση, λογικά παίρνει περισσότερα.
4: Εντάξει.
1: Εσύ στη τηλεόραση.
6: Το βλέμμα του τα Σάββατα το πρωί είναι νυφάλιο. Ναι. Τώρα εδώ τον βλέπω έχει ένα λάγνο.
1: Το έχει κάνει, το έχει κάνει προπόνηση αυτό, να ξέρει. Ναι. Δηλαδή δεν είναι.
6: Σα έχω ξαναπεί ποια ήταν η προηγούμενη δουλειά του. Εκτός αέρα.
1: Του Νικόλα.
6: Θα μπορούσε να σταδιοδρομήσει.
4: Να πούμε σε όσους μας ακούνε και δεν μπορούν να μας δουν. Ότι φοράει γυαλιά, δεν έχουμε ιδέα πώς είναι το πράγμα.
6: Ναι, εγώ τον βλέπω. Περίμενε.
3: Η προηγούμενη δουλειά μου ήταν τραπεζικός, αλλά εσύ εννοείς κάτι άλλο τώρα.
6: Κάτι άλλο.
3: Θεωρείς ότι είναι τόσο προσβλητικό όσο το τραπεζικό.
1: Δύσκολο.
6: Καλύτερο. Ωραία, σίγουρα με μεγαλύτερο ενδιαφέρον.
3: Ας το μοιραστώ.
6: Περισσότερες εντάσεις, παραστάσεις.
1: Τι έπαιζε αμυντικό χαφ,
6: και ερωτικότητα.
3: Το ερωτικότητα το είπε.
6: Ερωτικότητα.
3: Σαν την.
1: Ξαναβάλε τα γυαλιά, φαίνεσαι μεθυσμένο.
3: Σαν να παίζει το ερωτοδικείο ήταν το ερωτικότητα.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι βρισκόμαστε εδώ στο Bolivar από το
4: έλα,
1: πρωί.
4: Λίχτε το, μας λέει ο Σταύρος.
1: Λίχτε το, είπε.
4: Λίχτε
1: το, είπε. Συγγνώμη.
4: Να έρθουν οι επόμενοι.
6: Λίχτε το για να έρθουν οι φίρμες.
1: Συγγνώμη, εδώ γιατί οι άνθρωποι ήρθαν να πούμε δύο σοβαρές κουβέντες. Έχουμε αντίπα, βέβαια. Έχουμε αντίπα. Ο οποίο αντίπα, όπω γίνεται και με τον κανονικό αντίπα, βγαίνει στο δεύτερο πρόγραμμα. Βγαίνει σαν φίρμα.
4: Έχει βγει ποτέ με μωρό μου, καλησπέρα.
3: Ποτέ.
1: Εγώ το έχω προτείνει να ξέρει.
3: Αλλά αυτό. Τώρα, αν μας ακούει ο Θέλη Γιαννήση για να συνεχίσει, πήρε μια ιδέα.
4: Ναι.
1: Λοιπόν, να πούμε λοιπόν ότι βρισκόμαστε εδώ στο Bolivar από το πρωί. Γίνεται χαμός. Έχουν παρελάσει πολλές προσωπικότητες εμβληματικές ή και μη του σταθμού. Έχουμε Ηρακλή Αντίπα, Διονύση Δεσίλα, Παναγιώτη Βλαχαδάμη με το κρασάκι του, ο οποίος κάνει τη διαφορά.
4: Τον αδερφό μας. 40 βαθμούς Κελσίου.
1: Ναι, βρήκε.
3: Και πίνει και κόκκινο κρασί.
1: Και κόκκινο, ρε, μπράβο.
3: Φουλ.
1: Έχουμε Μπάμπη Καλτσίδη, ο οποίος είναι φορμαρισμένος όπως πάντα.
3: Έτοιμος να δει κάποιον που θα μας την πέσει, έτσι.
1: Για προστασία έχει έρθει ο Μπάμπη.
4: Σου λέει επειδή κάποιος. Εξαλώ τη λίχτε,
1: τι θέλει, Σταύρο μου.
3: Αυτό που βλέπετε τώρα είναι μια μικρογραφία της εκπομπής καθημερινά. Εγώ είμαι συνέχεια στον κόσμο μου μονίμως χαρούμενος και εκνευρισμένος. Ο Μαραθιανός με απόλυτη άγνοια. Του τι συμβαίνει γύρω του. Δηλαδή, αν είμαστε μέσα στου χρόνου, του κάνει νόημα. Να παίξει ο χορηγό τώρα. Όχι.
1: Ωραία.
3: Συγγνώμη που κατηγορώ το μέτριο συνάδελφο, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβετε ποιο τραβάει η κουπί εδώ πέρα.
1: Πριν φύγουν, δεν θέλω να του αφήσουμε να φύγουν έτσι. Yeah. Θέλω να μα πείτε την πιο έντονη ανάμνηση που έχετε από το κατάστημα αυτό εδώ. Αυτό το μικρό ίδρυμα, το οποίο γιορτάζει σήμερα 30 χρόνια.
6: Ladies,
1: ναι, να ξεκινήσουμε με την Έλενα.
4: Δεν θυμάμαι την πιο έντονη δική μου ανάμνηση ω. Παραγωγός, ας πούμε, ραδιοφωνικός, αλλά θυμάμαι ως ακροάτρια.
1: Oh. Μας κάνει. Κοίτα, συνήθως ως ακροάτες έχουμε καλύτερες αναμνήσεις.
4: Ναι.
1: Για πες.
4: Είμαι στην Ευελπίδων. Πηγαίνω προς την Ευελπίδων.
3: Για να παρουσιαστώ.
1: Γιατί είχες κάνει κάποιο αδίκημα.
3: Όχι. Στην Ευελπίδων, είχε περάσει
1: προσαγωγή.
3: Ήταν αντιπολογαγός.
4: Ούσα φοιτήτρια νομικής.
1: Ναι.
4: Ναι. Και θυμάμαι να είμαι στο 608 να πηγαίνουμε στην Ευελπίδων.
1: Ναι.
3: Το περίφημο 608.
4: Ναι. Και να ακούω Καρπετοπανούτσους.
1: Ναι.
4: Ναι. Δηλαδή αυτό νομίζω, ξέρεις, πηγαίνοντας προς την Ευελπίδων για δουλειά.
1: Ναι.
4: Ναι, ως φοιτητρία νομικής νομίζω είναι
3: το πιο. Αυτό θέλω να κάνω.
4: Αυτό θέλω να κάνω, ναι.
3: Εντάξει, το κορίτσι είναι άρρωστο.
1: Περίμενε, την αλήθεια πες όμως. Περισσότερο σε έσπρωχνε προς αυτό ο Πανούτσος ή ο Καρπετόπουλος. Γιατί εμείς έχουμε μια μικρή αδυναμία στον Πανούτσο. Κάνουμε, δηλαδή, έχουμε μια ειδική ενότητα.
3: Εγώ και λόγω ηλικίας, καταλαβαίνεις.
1: Έχουμε μια ειδική ενότητα που την κάνουμε κάθε μεσημέρι μετά από την τελειώνει εκπομπή, το λεγόμενο Πανούτσινγκ, που διαρκεί περίπου 10 λεπτά και τροφοδοτούμε αυτή τη φαντασίωση.
4: Ξέρεις τι γίνεται, δεν μπορεί να υπάρχει ο ένας χωρίς τον άλλο. Νομίζω ότι δεν τους έχει δει.
1: Όχι, εγώ μπορώ να υπάρξω, ας πούμε, χωρίς αυτόν. Δεν υπάρχει πρόβλημα.
6: Είστε ακόμα στην αρχή, όμως.
3: Νομίζεις.
4: Εσύ. Νομίζω δεν μπορεί να υπάρχει ο ένας χωρίς τον άλλον.
1: Μάλιστα.
4: Αλλά αν έπρεπε να διαλέξω, πάω λίγο προς Πανούτσο.
1: Ήμουν σίγουρος γι' αυτό το είπα.
6: Θες και από εμένα.
1: Νικόλα, θέλουμε και από σένα.
6: Είναι η πρώτη φορά που έπρεπε να κάνω άδεια του Νικολογιάννη.
1: Μια σπάνια περίπτωση.
6: Είναι εδώ, πουθενά με βλέπει, δεν είναι.
1: Πες τα τώρα που
6: λέει. Χριστούγεννα του 23.
1: Ναι.
6: Με παίρνει τηλέφωνο, μου λέει μια εβδομάδα πριν, μου λέει να σου πω: θέλω να πάρω άδεια να με καλύψει, αφήνω σαν Αντώνιδες. Ναι, εντάξει, του λέω: ρετάσου, τι έγινε, Χριστούγεννα είναι. 26 Δεκεμβρίου, τέλος ο Γιωβάνοβιτς. Επόμενη μέρα πρόσληψη τερίμ. Και από τότε δεν ξανά έκανα άδεια σε κανέναν.
4: Καλά πήγε.
1: Να σε ρωτήσω κάτι τώρα μεταξύ μας. Ναι, πιστεύεις ότι τα ήξερε και τα έκανε σε έχω σε επίτηδες?
6: Όχι, δεν το ήξερε.
1: Ε?
6: Δεν το ήξερε, θα το έλεγα. Ναι. Δεν το ήξερε.
1: Μπορεί
6: ευχάριστη
1: να
6: ανάμνηση, γιατί αυτή είναι δυσάρεστη. Μία εποχή ολόκληρη, τα είπα και το Σάββατο. Πενιρλή πίτσα τυρόπιτα, σπράιτ.
1: Αυτό είναι τσιλίδι.
4: Για τουαλέτα. Αυτή είναι η διαφήμιση για το γλάρο.
1: Δηλαδή, άμα είναι για πυροδότηση αυτό που είπε.
6: Δεν είπα μίλκο. Δεν είπα μίλκο. Είπα σπράιτ. Λοιπόν,
3: σπράιτ 8 η ώρα το πρωί. Τι καλύτερο.
6: Όχι 8. Football manager. Ώρες ατελείωτες. Sport FM. Τα φαγητά που σας είπα, football manager, τρίτη γυμνασίου, πρώτη λυκείου, δευτέρα λυκείου, τρίτη λυκείου.
3: Μετά παντρεύτηκε, έκανε παιδιά, αδειά.
6: Λοιπόν, αυτά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά.
4: Καλή συνέχεια, χρόνια πολλά στο Sport FM και στα άλλα 30 τουλάχιστον.
6: Θέλω και ένα πεντάλεπτο να μου δίνετε, μια φορά τη βδομάδα.
1: Όποτε θέλεις.
3: Είναι εύκολο.
4: Σας αξίζει.
1: Το καλύτερο.
6: Μπορεί και όχι.
1: Ακούστηκε προσβλητικό αυτό.
3: Μπορώ να φεύγω εγώ 5 λεπτά νωρίτερα εκείνη την μέρα για να με καλύπτει. Όπως καλύπτει τον Τάσο.
6: Και στους δύο θέλω να βγαίνω. Έχει τύχει να βγαίνω και σε σένα, όταν είσαι μόνος. Συνήθως πριν από ευρωπαϊκά παιχνίδια του Παναθηναϊκού που δεν πήγαν καλά.
3: Ναι, αλλά για την ΑΕΚ πήγαν, βλέπεις. Τι να κάνω, πρέπει να
1: μην βγάλετε έσω ψυχά σας τώρα, αν γίνεται.
4: Να σας πω ότι μερικές φορές ντρέπομαι με τα τραγούδια. Όταν ακούω πολύ δυνατά Sport FM και πέφτω. Και συνήθως την ώρα που είστε εσείς.
3: Ωραία.
6: Παπαδοπούλου κλείνει το ραδιόφωνο.
3: Συγγνώμη τώρα.
4: Νιώθω ετεροτροπή.
3: Καταχραζόμαστε τον χρόνο των υπολείπων καλεσμένων, αλλά δεν μας νοιάζει. Θέλω, μια και το ανέφερες, πολλοί άνδρες ακροατές λένε ότι ήμουνα στο φανάρι, άκουγα την εκπομπή. Ήδη είχα ψήσει μια πάρα πολύ όμορφη εταιρεία.
1: Είχε προλάβει στα 10 δευτερόλεπτα
3: για να γίνει το σκηνικό, αλλά δυστυχώς ακούστηκε μετά το βοτάνι και μου χαλάσατε τη φάση. Σου έχει τύχει κάτι αντίστοιχο?
4: Ναι, είναι ακριβώς αυτό.
1: Τι σου χαλάσαμε την τύχη σου, Παπαδοπούλου? Περίμενε.
6: Θέλω να έχει ακούσει την τύχη. Μάλλον όχι. Ακριβώς αυτό. Δηλαδή έψινε κάτι στον ικανό παράθυρο.
4: Όχι, ρε παιδί μου, είσαι με ανοιχτό παράθυρο τώρα εκεί πέρα και είσαι κυρία τώρα, βλασάρε.
1: Σου χαλάσαμε το ήμα.
3: Κοσμοτέ σου λέει τώρα.
1: Τηλεπερσόνα!
4: Τηλεόραση!
1: Τηλεπερσόνα! Και ακούει τον Νάκιαν με θάψετε, Νάκιαν με κάψετε. Ναι, μπράβο.
3: Είστε καλά, εσείς διαλέξατε αυτές τις ζωές για τους εαυτούς σας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Ευχαριστούμε πολύ που είσαστε μαζί.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά.

0: Αντίπα δεν ζητήσατε, αντίπα δεν έχετε.
1: Πάρε μαξιλαράκι.
0: Α, συγγνώμη, ναι.
2: Είμαι ανεβασμένος, στα σύννεφα πετάω.
1: Ένας δεσίλας λαϊκός δεν υπάρχει να βγάλει ένα δίσκο.
3: Τώρα τι σε ενοχλεί το
0: τσιγάρο. Και εδώ σε ενοχλεί. Υπάρχει καλλιτέχνης δεσίλας, δεν υπάρχει.
4: Ηθοποιός.
0: Ηθοποιός.
1: Τι. Σημαίνει φως.
4: Δεν μιλάει.
3: Τερματοφύλακας.
0: Τερματοφύλακα θυμάμαι. Έπαιζε με τον Ηρόδο ο αντίπαλος.
3: Και κόρυφος έπαιζε.
4: Όταν υποβιβάζει και κόρυφος.
1: Όταν εσύ μπορεί να φλεξάρεις.
4: Και Παναχαϊκή νομίζω.
1: Ότι έχει συνεπώνυμο μεγάλο λαϊκό τραγουδιστή και του λες ρε δεσίλα, είσαι καραγκιόζα α πούμε. Εγώ, υπάρχει αντίπας που είναι, έχει πουλήσει 20 εκατομμύρια δίσκους. Σου κάνει.
3: Συναντηθήκαμε να ξέρεις και στο Βενέτη στην Κηφισιά.
0: Με τον κανονικό αντίπα.
3: Ήθελα να βγάλω φωτογραφία.
0: Ήταν Inception, ωραίο αυτό, έπρεπε να το χρησιμοποιήσεις.
1: Σου κάνει ρελάνς με τον Δεσίλα, τον ηθοποιό και αυτό τον.
3: Πρώτα απ' όλα ο Δεσίλας έχει παίξει σε ταινία, αλλά δεν λέει ποια ταινία είναι.
0: Ο ίδιος.
3: Ο ίδιος.
0: Ο ίδιος.
4: Κάτσε να δω. Είναι, εγώ είμαι
1: ηθοποιός, ο ίδιος.
0: Ο ίδιος.
4: Ηθοποιός, όχι εγώ.
0: Άσε ρε, όπα, όπα, όπα, περίμενε, περίμενε. Άμα έχετε έρθει εδώ να κάνετε και καμιά αποκάλυψη της διαμονής. Ναι, σε τι ταινία έχεις
4: πρωταγωνιστήσει. Καμία, δεν είναι αυτά είναι του αντίπα.
1: Έχει παίξει παιδί,
4: δεν έχω παίξει πουθενά.
1: Έχει πάει σε μια καντίνα. Άμα δούμε καμιά ελληνική ταινία
0: του 90. Επειδή δεν θα τα πει, εγώ έτσι όπως το έχω. Επειδή δεν θα τα πει μόνος του, θες να τα πεις εσύ.
3: Δεν ξέρω, ξέρω τι έχει παίξει σε μια ταινία. Δεν έχει πει.
4: Αυτά είναι όσο αντίπα τώρα παραμύθια.
1: Ο κόσμος δεν το βλέπει, αλλά την ώρα που είπε έχει πέσει.
3: Όχι, τον έχουν φωνάξει κομπάρσο. Έχει πάει σε μια καντίνα. Και έχει πάει εκεί.
1: Περίμενε, μας λέει ταινία.
4: Άλλος πρωινός παραγωγός έχει παίξει ταινία. Πασίγνωστη.
0: Πρωινός.
4: Πασίγνωστη.
3: Ο Νερατίας.
4: Ο Νερατίας.
0: Σε και πόσο πασίγνωστη δηλαδή.
4: Κάτσε,
0: παιδιά, δηλαδή συγγνώμη.
1: Συγγνώμη, ρωφιάνε δημοσιογράφοι.
0: Να κάνουν αυτό λέω. Ούτω ή άλλω μα λένε που μα λένε.
1: Στην καντίνα ο Δεσίλας έλεγε γιατί δεν έχετε βραστό λουκάνικο.
3: Δεν το ξέρω, δεν την έχω δει. Μου το είχε πει σε μια κρίση ειλικρίνεια. Ωραία, αλλά μου την είχε πει την ταινία, την ξέχασα.
4: Ο Αντίπας έχει σημασία. Ο Νερατζιάς έκανε το φαντάρο.
3: Κοίτα πώς αλλάζει για να καταλάβει.
4: Έκανε το φαντάρο. Μόνο αυτό θα πω.
0: Ένα λεπτό. Έχει σημασία να δούμε το εξής. Στην καντίνα ο Δεσίλας.
1: Έχουμε. Δεν ξέρω, ναι. Εξαιρετικός το ρόλο του Ρουφιάνου.
0: Μπράβο,
1: Κυριάκος Σταθερόπουλος.
0: Έλα, κούλι μου, πες το μου. Πες το.
1: Οι γενναίοι της Αμοθράκης.
4: Δεν έχω πει.
1: Ο Νερατζιάς λοιπόν εμφανίζεται στους γενναίους
4: της Αμοθράκης. Όχι, όχι, όχι. Αλλού σε άλλη ταινία.
1: Όπως βλέπετε το ρεπορτάζ, όπως πάντα.
4: Δηλαδή
1: μπορεί να είναι αντιπρόμενο.
4: Το διαψεύδω. Το διαψεύδω.
0: Κουλτουριάρικη.
3: Καλά, τι θα ήταν ο Δεσίλας τώρα.
0: Έχει και ένα προφίλ, εντάξει. Να σου πω κάτι.
3: Πιστεύω τότε από την νεολαία που θα ήταν.
0: Ναι.
1: Από Βούλγαρη και πάνω έχει παίξει αυτό. Σίγουρα τώρα. Εμφύλιο.
0: Του Βούλγαρη είναι και το Βιετνάμ, να ξέρεις. Με τον κύριο Τσετσένογλου.
4: Τώρα εσύ αμέσως θυμάσαι τις ταινίες.
0: Λοιπόν, πεθαίνω. Να πω, εμένα, επειδή μ' αρέσει να μεταφέρω εικόνες, θα ήθελα να μεταφέρω το αγχωμένο ύφος Δεσίλας όταν βλέπει τον Σταθερόπουλο το έτοιμο να θυμάται περισσότερες λεπτομέρειες. Ναι. Σου λέει θα με δώσει κάποια στιγμή.
4: Ξέρεις, ο Σταθερόπουλος έχει αυτά τα ρετρό. Ναι. Είναι επικίνδυνος.
3: Ναι, τώρα μην μας κάνεις να δώσει τις ταινίες.
4: Μπορεί να μου πει. Έπαιζε η φανέλα με το 9.
1: Πάντως, για τον Σταθερόπουλο έχω να πω, χωρίς αυτό να σημαίνει οτιδήποτε άλλο, δεν είναι υπαινιγμός, ότι αν ποτέ εμπλακεί σε κάποιο αδίκημα. Το οποίο πηγαίνει στην ηλεκτρονική δίωξη,
0: ναι.
1: Και χρειαστεί ας πούμε να πάρουν τους σκληρούς δίσκους που έχει στο σπίτι του για να τους ψάξουν για οποιοδήποτε αδίκημα,
0: ναι.
1: Μιλάμε ότι θα έχουν 4 χρόνια δουλειά,
0: ναι.
1: Ο άνθρωπος έχει όχι γίγα. Πώς λέγονται πάνω από τα γίγαμπάιτ,
4: τέρα,
1: τι είναι
4: τέρα.
1: Καλά,
4: τέρα.
1: Ούτε
3: τέρα τα πες,
0: ναι. Τέρα.
1: 15 χρόνια, ναι, εντάξει.
0: Λοιπόν, επειδή εσείς έχετε παιδιά, έχετε βρεθεί σε μια ζώνη που η αλήθεια είναι ότι όλοι την ονειρευόμασταν κάποια στιγμή.
4: Ναι, ναι.
0: Έτσι, όλοι την ονειρευόμαστε. Τώρα μιλάτε παραμύθια, έτσι. Όλοι γκρινιάζετε. Όλοι
4: γκρινιάζετε. Μετά την εκπομπή, μετά το τελικό.
0: Εννοείται.
4: Καθόλου να κάνετε μια εκπομπή 12.
0: Μετά τις τελικούς.
4: Να δεις τι ώρα που είναι.
0: Ναι, αλλά εκτός από αυτό όμως, από τους ανθρώπους που ίσως έχουν κάποια παραπάνω νεύρα, ας πούμε, και θέλουν να με ξεσπάσουν εκείνη την ώρα. Έχετε γνωρίσει, έχετε έρθει σε επαφή με πολύ μεγάλες προσωπικότητες ακροατών, ίσως τις μεγαλύτερες.
4: Οι σπουδαιότερες ραδιοφωνικές προσωπικότητες,
0: ναι.
4: Βγαίνουν το βράδυ, νύχτα τελικά.
0: Βλέπεις τώρα.
4: Δηλαδή.
1: Με εξαίρεση τον Αναστάση, τον οποίο.
4: Έβγαινε.
1: Τώρα έχετε κάνει μπαν. Τώρα...
0: Έχεις ανάμειξη στο ότι ο Αναστάσης. Έχεις ανάμειξη στο ότι ο Αναστάσης σταμάτησε να βγαίνει.
1: Όχι. Μία από τις ατάκες Αναστάση είναι ότι οι δεσίλες και οι ρομπόλιες έχουν καταστρέψει την Ελλάδα. Έτσι να τα λέμε αυτό.
4: Μπράβο.
3: Λοιπόν,
1: μεγάλε.
3: Τον πάνησα εγώ από πριν.
1: Κερνάς.
4: Ναι. Λοιπόν, είναι ο Αναστάσης ο οποίος δεν βγαίνει πλέον. Κοίταξε, εγώ όταν ξεκίνησα 2-5, ήταν πιο σκληρά τα πράγματα,
0: ναι.
4: Από τώρα. Μετά τις 4 με 5, άλλαζε το ακροατήριο. Κοίταξε, εγώ όταν ξεκίνησα 2-5, ήταν πιο σκληρά τα πράγματα,
0: ναι.
4: Από τώρα. Μετά τις 4 με 5, άλλαζε το ακροατήριο. Μα... ήταν

0: Άστο, μην βγάλεις. Βγάζω ακροατές. Και η πρώτη φορά που βγαίνει ακροατής βγαίνει ένα Σουάρης από την Πάτρα. Ο οποίος είχε κάτι γίνει το Λουα Λουα τότε και μια κλίση του Λουα Λουα. Και ένα πρωτοσέλιδο
1: τη κλίση από την τροχιά. Τι κλίση.
0: Όχι, ρε. Από
2: το κόλπο και βάλει με τον Όφη.
0: Και κάτι πανηγυρισμού με
2: το κόρνερ.
0: Με το σημαίακι και τα λοιπά. Κάτι είχε γίνει. Θυμάμαι τώρα.
1: Πατιμάζεσαι.
0: Και βγαίνει ο Άρης και κράζει, κάνει ράνι Sport Day. Τον Αθάλ και βγαίνει ο Στυραγόπουλος παρέμβαση. Τέσσερι ώρα το πρωί. Και λέω δεν γίνεται, ρε. Πρώτη εκπομπή γραμμή σε βγαίνει ο Στυραγόπουλος παρέμβαση. Και έγινε ένα το μαλευράσι. Το μαλευράσι. Τέλος πάντων ήταν μετά το 12-2 με τον αντίπα. Πόσο καιρό κάνουμε τώρα, ρε. 7 χρόνια.
1: 7 χρόνια. Η κορυφαία προσωπικότητα ποια είναι και γιατί ο Βασίλης από το Γάλλιο.
0: Ο Βασίλης από το Γάλλιο είναι μια κατηγορία μόνος.
1: Ναι.
2: Το καλύτερο μου τηλεφώνημα. Ξέρεις, ο Δεσίλας δεν μπορεί να ακούει για θάνατο.
0: Ναι, ναι,
3: έχει,
2: ναι.
3: Έχει. Επιβεβαιώνεις ότι αρχίζει ευθύνη κόρφο. Αλλάζει θέση.
0: Θα μου έλεγε
2: έρχομαι να σε πάρω.
3: Να πω τώρα, συγγνώμη που κάνω παρέμβαση στο ζευγάρι. Έτσι αλλιώς θέλω να χωθώ ανάμεσά σας. Αλλά
1: σαν σύμβουλος γάμου μοιάζεις.
3: Όποιος δεν έχει δει παιχνίδι του Παναθηναϊκού μπάσκετ ή ποδόσφαιρο παρέα με το Δεσίλα, δεν έχει,
1: έχει
3: ιδέα
1: γούρια,
3: για το τι σημαίνει δυσιδαιμονία, προκαταλήψεις, γούρια κτλ.
1: Ναι.
3: Δηλαδή ξεκινώντας από το ξου ξου ξου όταν χτυπάει βολές ο αντίπαλος.
1: Το οποίο πιάνει.
3: Μέχρι οτιδήποτε
0: άλλο. Άμα δεν πιάσει, το αλλάζουμε.
1: Ναι.
0: Ναι. Άμα πιάνει, το κρατάμε.
3: Και το χειρότερο δυνατό παρεάκι. Εγώ θα ρουφιανέψω.
1: Αλλάζει τηλεοράσεις.
3: Χειρότερο δυνατό παρεάκι. Δεσίλα μαζί με ένα ρατζιά.
0: Καλά με τον ρατζιά.
3: Δεν θες τη ζωή σου. Αλλάζει ομάδα.
0: Κοίταξε, με τον αντίπα έχω δει μπάσκετ και μη είχε δει ο αντίπα, μην ξαναδεί έτσι. Άσο, δεν θες να πει, μην πει πίστη, έλεγα. Με τον Νερατζιά, του Νερατζιά τι του έκανα, ρε. Ο Νερατζιά είναι πάντα στηρίζει. Και επειδή είναι σοχάδα, άμα του πα κόντρα,
1: ναι.
0: Καθόμασταν σε άλλη σειρά γιατί μου έρχεται δεν μπορώ να δω μπάσκετ μαζί σου. Με τίποτα.
1: Εσύ, καθόμουν... εσύ είσαι κρινιάρη, σου λέει.
0: Όχι, ναι.
1: Ναι.
0: Επειδή τον πείραζα και καθόμουν σε άλλη τηλεόραση και έκανα εγώ. Κάτι δεν έπεσε ο Παναθηναϊκός καλά και φώναζα εγώ επίτηδες για να τα ακούσει. Ρε Πασκουάλ! Και τρελνόταν ο Νερατζιά. Δεν γίνεται με αυτόν εδώ πέρα, είχαμε τέτοια.
1: Έχει δει που κουνάει 10 ευρώ. Δεν θέλει να μας πει δημοσιογράφος του 20άρικου. Απλά θέλει να πάμε σε διάλειμμα για λεφτά και διαφημίσεις. Ωραία.
0: Λοιπόν, το βράδυ με το βράδυ Ηρακλή, πάμε γιατί έχει και τελικούς.
1: Ωραία. Πριν κάνουμε το διάλειμμα, να σας πω ότι η κορυφαία ποδοσφαιρική στιγμή πλησιάζει και τα γήπεδα της Αμερικής είναι έτοιμα να φιλοξενήσουν μεγάλους αγώνες. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ με σούπερ αποδόσεις, σούπερ predictor και σούπερ social στη Superbet. 21 plus παίζεται υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Και τι θα προκύψει.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
8: Ε,
7: τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε.
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
9: Τι έπαθες?
10: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
9: Ταυτότητα έχεις?
10: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
9: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
10: Έχω.
9: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
10: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
11: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
12: Μητέα.
13: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
14: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
15: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή,
8: Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που

0: Σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
2: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
3: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Κίκι, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
4: Ναι, πάμε.
5: Πού θα πάμε?
6: Κρήτη.
4: Μήλο.
3: Κρήτη λέω κι εγώ.
4: Μήλο.
6: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
3: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
4: Ναι.
6: Πάει το ταμείο.
3: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
4: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
5: Κι εγώ.
7: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
8: What did you steal?
9: Secrets.
10: Από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
8: Are they people?
9: No.
8: Are they human?
9: Oh my God.
10: Αυτόν τον Ιούνιο.
11: This 79-year cover-up has to end.
10: Ημέρα αποκάλυψης.
11: You don't need to fear them.
12: I fear us.
10: Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
13: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
14: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
15: Το λογαριασμό παρακαλώ. Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
16: Γκρι παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
17: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, είστε ακόμα συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM 94,6 σε μέρα, μια μέρα πανηγυρική. Εκπέμπουμε από τον Boulevard στην Ακτή του Ήλιου, γιορτάζουμε 30 χρόνια παρέα με μεγάλες φυσιογνωμίες του καταστήματος και πολλούς φίλους εδώ που έχουν έρθει σήμερα.
1: Είμαστε είναι αλήθεια ότι για κάποιους ενδεχομένως αυτή να είναι και η τελευταία τους φορά.
0: Τι εννοείς? Δηλαδή,
1: ότι είναι μια ευκαιρία.
2: Α, μπορεί να πεθάνει κάποιος. Παππού,
1: όχι, ρε.
0: Φίλε, τέτοιο δεν σύνταξε.
2: Παππού να
1: πεθάνει. Δεν ξέρω. Όχι, λέω ρε παιδί μου ότι είναι έτσι. Όταν είμαστε όλοι πιο χαλαροί, βγάζουμε μια πιο πραγματική εκδοχή του εαυτού μας, η οποία μπορεί να απέχει κατά πολύ από αυτό που πουλάμε στο ραδιοφωνό. Δεν μιλάω για μένα, εγώ είμαι καραγκιόζης έτσι. Για τον Γιώργο το λέω.
0: Λοιπόν, θέλω να μου πείτε αν θυμάστε εσείς και αν έχει βγει ποτέ σε εσάς, γιατί αγνοείται η τύχη του πιο θρυλικού ακροατή, νομίζω εγώ, όλων των εποχών.
3: Του τεκμηριωμένου.
0: Του Αλέξη του τεκμηριωμένου.
3: Ναι, έχει χρόνια, ρε, δεν ξέρω τώρα.
0: Ο οποίος θυμίζω ότι έχει, κατά τη γνώμη μου, και το πιο ακαταμάχητο επιχείρημα που έχω ακούσει ποτέ από ακροατή. Όταν ο τεκμηριωμένος ο Αλέξης ήταν Παναθηναϊκός.
3: Έτσι
0: δήλωνε, ναι, δήλωνε. Ναι. Όταν λοιπόν κάποια στιγμή στέρευαν τα επιχειρήματα, γιατί ο Ολυμπιακός έπαιρνε τα πρωταθλήματα εκείνη
3: την εποχή, ναι,
0: έτσι έλεγε, και για να μην το κουράζουμε, εγώ έχω φτιάξει στο μυαλό μου μια δική μου βαθμολογία όπου ο Παναθηναϊκός είναι πρώτος. Ναι. Οπότε δεν έχει σημασία τι μου λέτε εσείς.
2: Δεν τα θυμάμαι εγώ. Δεν έκανα τότε.
3: Αυτό ήταν 2003.
2: Δεν έκανα εγώ τότε.
3: Όχι, ρε, ούτε εγώ. 6-7 ήταν, δεν το θυμάμαι.
2: Σταθερό. Εγώ είχα ξεκινήσει το 7 μετά τον Ντόνετ.
3: Ναι.
0: Σε έχω αποθεώσει να ξέρεις πολλές φορές για την περιγραφή. Καλά, δεν αφήνω στην άκρη την περιγραφή από την Κύπρο, έτσι. Την ατάκα στο μάτς με την Αϊντχόφεν, όπου ήταν ζόρικα τα πράγματα. Αφού έχει βάλει τον γκολ Ολυμπιακός και κρατάμε εκεί, προσπαθούμε να αμυνθούμε. Και γίνονται μαζικές αλλαγές από την Αϊντχόφεν.
2: Κάνει τρεις αλλαγές.
0: Ναι, και λες τέτοια ώρα. Τρεις μπαίνουν, τρεις βγαίνουν. Δεν ξέρω ποιοι είναι, δεν ξέρω ποιοι. Δεν έχει σημασία.
2: Το έχω πει έτσι, ότι κάνει τρεις αλλαγές ο προπονητής Αϊντχόφεν. Τρεις μπαίνουν, τρεις βγαίνουν τώρα, δεν έχει. Μην ζητά τα ονόματα.
1: Όταν τα έλεγε αυτά ο Διογέννης ο Κοινικός, ότι δεν έχει καμία σημασία, έτσι και κλείσει το φως, ήταν σοφό.
0: Λοιπόν,
1: για τον αντίπατο κράζουν.
0: Τρεις βγήκαν από το Αϊντχόφεν. Δύο θα φύγουν από εδώ να μπουν οι επόμενοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ηρακλή Αντίπα και τον Διονύση Δεσίλα. Εντάξει. Με τους οποίους μπορείτε να πείτε τα επόμενα το βράδυ. Είστε το βράδυ, δεν είστε?
1: Λίγο μετά τις 12. Δηλαδή μετά τα σχόλια και τις αναλύσεις και τα λοιπά.
0: Και ήρθε η στιγμή, θα έλεγα.
1: Τάσο μου, έλα κάτσε εδώ.
0: Θα έλεγα ότι ήρθε η στιγμή που όλοι περιμένατε, αλλά η αλήθεια είναι ότι ήρθε η στιγμή που οι ίδιοι περίμεναν περισσότερο.
1: Όχι,
0: έτσι.
1: Να μιλάτε για εσάς.
0: Η στιγμή να ακουστώ.
1: Εγώ αυτό που έχω να πω είναι.
4: Εγώ θα μιλήσω με τον εργάτη της εκπομπής.
2: Επιτέλους λέγει για
4: κραματικό. Θέλω τον υπουργό τουρισμού Γιώργο Μαραδιανό να μου κλείσει.
1: Ο Παναθηναϊκός είναι ένας ενιαίος και αδιαίρετος.
0: Έκατσαν και στον ίδιο καναπέ οι προκλητικοί. Έτσι.
1: Ο διευθυντής προγράμματος κάνανε σε πώς θα κάτσουμε.
0: Ναι. Δεν είχε γίνει sitting, δηλαδή δεν ήταν υπέροχο ότι ο κύριος Νικολογιάννης κάθεται εδώ.
4: Γιώργο, α, ναι. Γιώργο,
0: παρακαλώ.
4: Μπορείτε να μας πεις ωραίες τοποθεσίες για το ζυμό το καλοκαίρι?
0: Συγγνώμη, να
4: τι
0: πω κάτι.
4: Εδώ, έχουμε προκλητικές χειρονομίες.
0: Οι χειρονομίες του διευθυντή είναι για τουλάχιστον τρεις αγωνιστικές γυρισμένων των χειρών. Έτσι.
2: Δεν απευθύνονται σε μένα όμως.
0: Όχι, όχι. Αυτό είναι ενθαρρυντικό. Τι έγινε, Σταύρο μου, γιατί δεν τα κάνουμε καλά τα πράγματα. Ναι,
1: Τάσο, θα ήθελα
2: τι
1: από σένα
2: υπάρχει, ρε,
1: να μου προτείνεις με ποιο υπάρχει τρόπο μπορώ να γεμίζω τις εκπομπές 2 ώρες στα τουλάχιστον 4 ταξίδια εκτός Ελλάδας και 4 εντός που θα κάνει ο Γιώργος λόγω ευρωπαϊκού.
4: Φίλες ήρωες. Ναι. Άμα θες βοήθεια από εμάς.
1: Ψάχνω να βρω ιδέες.
0: Άμα θέλεις βοήθεια. Τα παιδιά είναι έτοιμα να βοηθήσουν.
4: Μας λέει το κέτσε.
2: Νικόλα, στα εντός.
1: Ναι.
2: Τι τον εμποδίζει να...
1: Κοίτα, σύμφωνα με δηλώσεις του ιδίου, δυσκολεύεται να βρει πάρκινγκ πέριξ της Νέας Φιλαδέλφειας. Πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να φύγει την προηγούμενη μέρα μία ώρα πριν
2: ξεκινήσει. Εγώ μια φορά που τον είδα ήταν 9 η ώρα και ακόμη δεν είχε κάσκα.
0: Ας το μην το θυμηθούμε. Αυτό είναι μια ακόμα
1: στιγμή. Για εκείνη την μέρα πρέπει να σου πω ότι έφυγα εγώ από το κλειστό του ΟΑΚΑ που έπαιζε ο Παναθηναϊκός με μία έξτρα κάσα.
0: Κάσα!
1: Ναι, με μία.
0: Θα γίνει κι αυτό! Περίμενε, κοντά είσαι! Κοντά είσαι!
1: Δεν είναι καθόλου τυχαίο αυτό που λέω, γιατί ήθελα όλους τους εμπλεκόμενους να τους θάψω, γιατί ακριβώς την ώρα που γινόταν το τζάμπολ στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, έπρεπε εγώ να φύγω με τη μηχανάρα από το κλειστό του ΟΑΚΑ και να πάω μία κάσκα στο γελίο το Μαραθιανό, διότι δεν είχε για να περιγράψει το παιχνίδι της ΑΕΚ.
2: Νίκης ο Παναθηναϊκός.
4: Νίκης ο Παναθηναϊκός. Νίκης ο Παναθηναϊκός.
1: Το σημαντικό είναι ότι νίκησε η ΑΕΚ και κανένα.
0: Ήταν με Κραϊόβα αυτό.
1: Και κανένα.
2: Ο Παναθηναϊκός νίκησε.
1: Σε αυτή τόσο σημαντική νίκη της ΑΕΚ δεν έχει δώσει το credit που αξίζει σε μένα. Ότι δεν θα το ακούγατε ποτέ αν
4: εγώ το έκανα. Να πω κάτι, γιατί αυτά που λέμε τώρα πρέπει να τελειώνουμε κιόλας.
0: Μπράβο, να πει το ζουμί ο Τάσος.
4: Κάθε μέρα, κύριε Κέτσε.
5: Κάθε μέρα.
4: Κάθε μέρα.
0: Μ' αρέσει τα λέει για να τα πούμε εμείς τώρα.
4: Λέμε, όχι, ο Νικόλας εδώ είναι αδερφός.
5: Ευχαριστώ.
0: Συγχαρητήρια, ωραία οικογένεια.
2: Και ο Γιώργος.
4: Λοιπόν, λέμε, ακολουθεί η κορυφαία εκπομπή του πλανήτη. Και λέει ο κύριος Μαραδιανός. Γιατί η εκπομπή που ακούτε 4 με 8, ακόμα και η προηγούμενη προπαγανδιστική εκπομπή. Ναι. Άρα, όταν λέμε ότι είναι η καλύτερη εκπομπή του πλανήτη, ναι, κάνουμε προπαγάνδα. Αυτό εννοεί.
0: Μας περνάτε πριν ο Κορδέλα και στο τέλος. Στο τέλος η καλύτερη εκπομπή και οι γαλλιφιές και τέτοια. Δεν περνάνε αυτά, κύριε Τάσο. Δεν περνάνε.
5: Πάντως, η επιτυχία σας οφείλεται στο LinkedIn λίγο.
4: Εννοείται, ρε φίλε.
0: Ο κόσμος.
4: Όχι για το Μαραδιανό.
0: Για ζέσταμα συντονίζεστε με εσάς. Να ξέρετε. Μα το έχουν δηλώσει και οι άνθρωποι, έτσι. Για ζέσταμα. Είστε κάτι σαν τις διατάσεις. Πώς το λέτε. Ανοίγματα, stretching, τέτοιο πράγμα.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Τι τους διώξεις από τώρα.
4: Ναι, βλέπω, ο Χοντροθύμιος.
5: Λοιπόν, Χοντροθύμιος είναι έξαλλος.
0: Λοιπόν, είναι έξαλλος.
4: Λοιπόν, κύριε Γιώργο, τη γνώμη σου για τον Κριστιάνο Ρονάλντο θα μας την πείτε.
0: Τον Κριστιάνο Ρονάλντο, την έχω πει τη γνώμη μου.
4: Σου δίνει απαντήσεις κάθε χρόνο, θα σου δώσω και φέτος.
0: Ήρθε φουριόζος να μου την πει για Κριστιάνο Ρονάλντο.
4: Είναι ο εκπρόσωπος τύπου της ΕΠΟ Πορτογαλίας.
0: Θα σου πω τώρα, θα δώσω πληρωμένη. Αφού δεν μπορεί να μου την πει για Παναθηναϊκό, μου τη λέει για Κριστιάνο Ρονάλντο.
4: Ευχαριστούμε πολύ, πολύ σύντομα να κάνουμε.
5: Εγώ
4: δύναμη, καλή δύναμη και καλό κουράγιο, Νικόλα. Το χρόνο θα έχει περισσότερα ταξίδια.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους δύο κυρίους της πολύ εύκολης Σταυροβελονιάς, τους ανθρώπους που φέραμε για να τσακώνονται και έχουν πάει πώς το λένε, την αλληλεγγύη. Εντάξει. Και το πνεύμα ειρήνης σε άλλο επίπεδο. Και ετοιμαζόμαστε να υποδεχθούμε πραγματικά θρυλικές φυσιογνωμίες. Έτσι. Έχει πάρει ήδη θέση δίπλα μου ο Βασίλης Γερασίμου. Πραγματικά.
5: Για εκείνους που ξέρουν Γεραμύθου.
0: Ναι. Ένας άνθρωπος, πρόσεξε, κατά κάποιο τρόπο έχει βοηθήσει και το δικό μας ρεπερτόριο.
5: Όπα!
0: Δηλαδή, τι θέλω να πω.
5: Για ανθρώπους που έχουν βοηθήσει το δικό μας ρεπερτόριο,
0: θέλω να πούμε ότι κοντά μου. Το δικό σας είναι χάλια, λέει ο Γερασίμου.
4: Θα μου επιτρέψεις να κάνω πιο κοντά.
0: Κοντά.
4: Έχω και Στέφανο Παλουότολο, έχω και Κυριάκο Παλουότολο.
0: Τι εννοώ, τι θέλω να πω. Όχι ότι ο Γερασίμου ήταν ο πρώτος που έπαιξε κομμάτια λαϊκά τέτοιου τύπου, όχι σαν τα δικά μας, πραγματικά ποιοτικά λαϊκά.
4: Ποιοτικά.
0: Στην υγειά
4: του Λαλάκα.
0: Έτσι.
4: Μεγάλο άσμα.
0: Και μετά νομίζω ότι από εκεί πήρε τη σκυτάλη ο Στέφανος Παλουότολο, ο Naturalizer Ιχολύπτης.
4: Ναι.
0: Έτσι, εντάξει. Να λέμε την αλήθεια.
4: Ο Γερασίμου είναι δάσκαλος.
0: Να λέμε την αλήθεια. Έτσι.
4: Μετά το Γερασίμου είμαστε όλοι υπόλοιποι.
0: Ναι.
4: Εγώ βέβαια τολμώ να πω ότι επειδή μάζευα τέτοια τραγούδια.
0: Για προσωπική σου χρήση,
4: έψαχνα να βρω πού θα διάσω την προσωπική μου σαβουροθήκη.
0: Ναι.
4: Τη μουσική.
0: Και βρήκα την κατάλληλη εκπομπή. Εκεί εμφανιστήκαμε εμείς. Ναι.
4: Ακριβώς.
1: Πες τη χάλια τραγούδια.
0: Τα δικά σου είναι μεγαλειώδη.
4: Τραγουδάρες.
0: Άστο. Εγώ.
1: Ξαναπά Σαλονίκη.
0: Σαρλάνης. Εμένα τα λες. Εγώ έχω περάσει ως φοιτητής εκατομμύρια νύχτες μαζί σου.
4: Πολλά, πολλά.
0: Τώρα ακούγεται λίγο κίνκι αυτό έτσι που το λέω. Αλλά.
5: Περάσατε καλά, αυτό έχει σημασία.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Ναι.
1: Τόσο δεν άκουγε.
0: Όχι, τι να ακούσατε.
1: Περάσατε καλά.
0: Ναι. Γερασίμου, η καλύτερη παρέα της νύχτας. Μιλάμε τώρα.
1: 8 ώρα.
0: Νιώθω ότι εκφράζω πάρα πολύ
1: 12-8.
0: Μεγάλο. 12-8, όχι. Τώρα.
1: 7-8 νησιώτικα.
0: Αυτά τα τσουτσέκια που κάνουν 2 ώρες εκπομπή και κουράζονται. Και κουράζονται, δεν ξέρω και εγώ τι.
1: 7-8 νησιώτικα.
0: Ναι. για να κλείσει το πρόγραμμα, να κλείσει. Όταν ανάβουν τα φώτα.
6: Η δική μνήμα στις εκπομπές που μετά από απέτηση του ακροατηρίου έπαιζε live όλο το CD. Εκείνες τις νύχτες όσοι ξέρουν μπορεί να εκτιμήσουν.
1: Είχαμε δουλειές το βράδυ.
0: Ναι,
1: και δουλειές.
5: Κάποια στιγμή έπρεπε και ο άνθρωπος να φάει κάτι.
1: Ήταν
5: 17-18 λεπτά. Αυτό το περίφημο 17 λεπτό έχει αφήσει τρομερή ιστορία.
1: Ναι. Δηλαδή... Να μην το πούμε τώρα.
0: Αν γίνεται.
5: Αλλά να σου πω κάτι, εμένα τι μου θυμίζει όλη αυτή η φάση με ένα κομμάτι που παίζει 17 λεπτά και το αφιερώνουμε. Ναι.
6: Είναι όπως όταν live,
5: είμαστε σε μια πτήση αεροπορική και ξέρεις ότι πλέον έχει βάλει ο πιλότος στο cruise control. Και okay, μπορεί και αυτός ο άνθρωπος τώρα
1: αυτό,
5: να ξεκουραστεί, να ξαποστάσει.
1: Για τον Τάσο από την Ιρεβέργη.
5: Μπράβο, αυτό.
1: Το τραγούδι 17 λεπτά.
6: Βασιλή, για πες και για τον ακροατή, τώρα πες Γερμανία για ακροατή, για τον ακροατή που σε πήρε για τα 17 λεπτά που του κλέψαν οι γυναίκες που είχε πάει σε ένα ψυχαγωγικό κέντρο.
1: Και πάει σε ένα σεντζάδικο.
0: Ναι.
1: Και μου λέει μου φάγανε 15 λεπτά. Ναι, από χορό.
6: Τι να κάνω τώρα.
0: 15 λεπτά
5: χρονό.
1: Ναι.
6: Είχε προσωπικό χρονό.
0: Το είχε πληρώσει.
1: Ναι.
0: Και σου λέει με ρίξανε.
6: Ναι.
0: Ωραία.
1: Και έπαιρνε κάθε μέρα. Πάρε τη τηλέφωνο μου λέει ήθελε, να κάνεις παράπονα.
0: Ήθελε να μεσολαβήσεις στο κατάστημα να πεις ότι γιατί φάγατε του φίλου μας το τέρας.
1: Στόρκ λέγονταν.
6: Είχε ανακτήσει με τους νόμους που προστατεύουν τις γυναίκες και δεν σέβονται τα χρήματα που
5: του ελληνικού λαού.
0: Ήταν οι εποχές που έκανε τις διαφημίσεις ο Χονδροθύμιος. Να τα λέμε αυτά.
1: Όπα, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
7: διαφημίσει. Ναι.
8: Πρέπει να πα που έλεγε.
0: Ναι, εδώ στο Λίτο Παλά. Ξαναπά και ξαναπά.
8: Ο Στέφανο μιλάει.
0: Όταν είναι βιωματικό.
9: Εγώ, ο Στέφανο και ο Γιάννη ο Τσιαμπά που είναι
8: εγώ πήγα τώρα. Αυτοί μιλάγανε, εγώ πήγαινα.
9: Είμαστε στι μουσε.
8: Αυτοί μιλάγανε, εγώ πήγαινα με τον Κοράι.
0: Και ποτάσα και χρυμπάρι. Μπράβο. Και σαν θα έρθει λογαριασμό, δεν σφίγγει το ζωνάρι.
8: Εγώ πήγαινα με Κοράι.
5: Ωραία, θε να μα πει τώρα γιατί ο Κοράι σε αποκαλούσε πατέρα.
8: Έτσι είμαστε, πατέρα γιος.
0: Ναι.
8: Πολλά χρόνια μαζί.
5: Τεστ DNA έχει γίνει εδώ ή έγινε απευθείας στην πίστα.
8: Απευθείας στην πίστα.
5: Απευθείας στην πίστα, okay,
8: και στην πίστα και στις μπάρες, στις μεσαίες κολόνες.
0: Καταρχάς θέλουμε να μας πεις πώς προέγυψε το θρηλυκό, ο θρηλυκός τίτλος, ο άνθρωπος του Προέδρου.
8: Αυτό το έκανε ο συγχωρεμένος Χωραμπόπουλος.
0: Αυτό, γι' αυτό το λέω.
8: Ο Χρήστος ήταν υποτίθεται πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας.
0: Okay.
8: Α, του Πορεφέ. Και εμένα με είχε Ρουφιάνο.
0: Α, οκ. Εμείς για το λέω, είμαστε πολύ που υποστηρίζουμε αυτούς τους ανθρώπους. Γι' αυτό το λέω.
8: Το μεγάλο σκηνικό ήταν τότε με το. Παίζαμε τότε ο Μπραουντάκης με τον. Ήταν με τον Καραπά, νομίζω.
0: Ναι,
8: όχι,
0: με τον Μοσκονά. Με τον Μοσκονά.
8: Όχι, ήταν.
0: Στην τηλεόραση.
8: Για να απονόβα.
0: Με τον Καραπαπά, ναι.
8: Και κάναμε κάθε μισά ώρα διάλειμμα. Ζεύξε, έβαζα διαφημίσει εγώ. Μετά ξαναγίναγα στο Νόβα ήταν τότε.
0: Ναι, ναι, στην Νόβα.
8: Ή Φιλνέτ.
9: Φιλνέτ. Ήταν το Σούπερσπορ και το.
8: Ναι,
5: Φιλνέτ.
8: Και πάμε το πρώτο διάλειμμα να το κάνουμε. Σκομπλέ, πέφτω στο καναπέ του Μπάμπη και πάμε 10 λεπτά. Παραπέντε ξυπνάω, βάζω διαφημίσει. Και πέντε ξεκινάνε πάλι εκπομπή, ξανακοιμάμαι 25 ξαναξυπνάω. Φτάνει παραπέντε, δεν ξυπνάω. Και πέντε τσόντα. Επί μία ώρα. Αχ, βαχ.
0: Πέρναγε κανονικά όλο.
8: Όλο, ρε.
0: Τέλειο.
8: Δεν είχαν εικόνα.
5: Όλο.
0: Συγγνώμη, δεν κάνανε αυτοί. Δεν μπορούσαν να κάνουν λίγο. Κάνανε
8: μηνύματα, παίρνει τηλέφωνα. Τι παίζει.
0: Μπορούμε να το κρατήσουμε 10 λεπτά ακόμα.
8: Μετά μια ώρα ξύπνησα, πήγα μέσα. Ακούω, αχ, βαχ, αχ, μα τι μου κάνει. Μάνα μου ήταν ελληνική κιόλα.
5: Τέλειο, τέλειο.
8: Εικόνα δεν είχατε, λέω, εντάξει, περάστε καλά.
7: Αυτό. Ραδιόφωνο είμαστε.
9: Και ένα βράδυ έκανε ο Μπραουδάκης με τον Καραπαπά και του λένε στο άλλο κανάλι, το κινηματογραφικό, παίζει αισθησιακή ταινία και γίνεται σεξ σε μια πετσέτα στην παραλία που είναι τη ΣΑΕ.
0: Περίμενε, περίμενε. Η πετσέτα ήταν η παραλία. Η πετσέτα.
8: Η πετσέτα. Η μεγάλη παλιά τάκα ήταν με τον Γιάννη Διακογιάννη, το σχολεμένο, που κάνω εκπομπή, θέλει μόνο εμένα 6 με 7, μουσική χωρίς σύνορα δεν ακούγεται. Ας να βγουν και αυτά τώρα. Πιάφ.
0: Κάτσε, συγγνώμη.
5: Πιάφ και τέτοια.
8: Με το κρασάκι του, με τα έτσι του. Και εγώ βαριόμουν και βάλα Στέλλα Γεωργιάδου στο κανάλι στην τηλεόραση. Και πατάω λάθος τη φέτα και βγαίνει Στέλλα Γεωργιάδου. Και μου λέει τι είναι αυτό,
0: ωραίο. Ωραία,
8: κομμάτι που λέει.
0: Πια πιάφ.
7: Θέλω να βάλει στο ίδιο δρόμο το Βασίλη.
5: Να σου πω, θα δώσεις επιτέλους στοιχεία για τον έρωτα μαϊμού. Όλο ο κόσμο έχει
0: στοιχεία, το ξέρει ότι έχει μαζευτεί κόσμο σήμερα εδώ μόνο για αυτό το λόγο.
7: Προσωπικά μου στοιχεία μπορώ να σου δώσω. Ναι, τον έρωτα μαϊμού, όχι που θα τον βρει.
5: Δηλαδή, αν τώρα πούμε ότι ξεκινάμε ένα
7: πιστοποιητικό. Το τηλεφωνό μου, ρε παιδί μου, το θέλει το τηλεφωνό μου. Το δίνω στον αέρα.
0: Τι να κάνει το τηλεφωνό σου,
5: θέλουμε τον έρωτα μαϊμού. Τι θα κάνει γι' αυτό. Θα το πάρει στον τάφο σου.
7: Βεβαίω.
9: Έχει συμμετάσχει. Έχει συμμετάσχει καθόλου μουσικά στη σύνθεση τραγουδιού
7: σου. Όχι, δεν είχα αυτή τη τιμή. Ωραία, θα ήθελα,
8: με
7: αλλά δεν.
8: Να σου πω.
0: Με τον Κοραή, βεβαίω θέλουμε. Αντώνης Κοραής, να πούμε. Έλα εδώ,
5: έλα εδώ. Έλα εδώ,
0: έλα εδώ. Έλα εδώ, ρε παιδί μου.
5: Μη φοβάσαι.
0: Έλα εδώ.
8: Να πει αν λέω αλήθεια.
0: Έλα εδώ.
8: Δεν πειράζει. Κάτσε γέ μου εδώ. Να πούμε και τραγούδι.
0: Κάτσε
8: μου. Λοιπόν, τι περιμένει, πε μου.
9: Πες για το πάρτι τη εκπομπή που το είχε κάνει.
8: Στο σιτζάδικο που ήταν το ταμπάκο, έχασε ένα χιλιάρικο.
0: Έχασε ένα χιλιάρικο, τι ήταν. Είχε και ρουλέτα μέσα.
8: Αν έπιασε τον Πούτι, δεν έπιασε. Ένα χιλιάρικο.
0: Ποτοχωρού. Ένα χιλιάρικο σε ποτοχωρουδάκια. Ναι, ωραία.
8: Λοιπόν, είμαστε με τον Κοραή. Παραμονή Πάσχα.
0: Ναι.
8: Ναι.
9: Παραμονή Πρωτοχρονιά.
8: Όχι, Πάσχα.
9: Μην λέμε τις ίδιες ιστορίες. Μην επαναλαμβάνουμε.
8: Το είπατε αυτό.
0: Δεν ξέρω.
8: Πάσχα. Κάνουμε εκπομπή.
0: Ναι.
8: Είναι να πάμε για εκκλησία ο κόσμος.
9: Α, ναι, ναι, άλλο.
0: Πέσει... δηλαδή μεγάλος, μιλάμε για μεγάλο Σάββατο το βράδυ. Ναι, ναι, ναι.
8: Κάνουμε εκπομπή μέχρι 12.
0: Ωραία.
8: Έχουμε πέφτει στοίχημα.
0: Ναι.
8: Και περιμένω ένα παιχνίδι Μαρσέγ Λαντ Άσο να πάρω 1600.
0: Μεγάλο Σάββατο αυτό.
8: Μεγάλο Σάββατο βράδυ. Ναι.
0: Να κάνουμε και εμείς ανάσταση.
5: Βοήθεια του.
8: Είναι ο Αντώνης στην κονσόλα και εγώ απέναντι.
0: Ναι.
8: Και βλέπω την τηλεόραση. Και βάζει γκολ η Μαρσέγ.
0: Ωραία.
8: Και με το πάνω να πανηγυρίσω.
5: Φέρουμε Άσο το θέλαμε. Μια χαρά μέχρι
8: τώρα. Ναι, ναι. Το ακυρώνει τον γκολ. Ο Αντώνης δεν κατάλαβε. Το ακυρώσει και μου σηκώνει το μικρόφωνο. Και ναι. Είπα μία.
0: Κάποιο, ναι. Κάτι μπαρτζοκικό. Κάτι μπαρτζοκικό.
8: Ναι, μπράβο στον
5: κάποια βρωμολογία
8: πρέπει να το Πάσχα.
5: Εντάξει, οκ. Φταίει
8: αυτό όμως.
0: Εννοείται φταίει αυτό. Εννοείται αυτό.
5: Έχει κάτι να απολογηθείς.
9: Δεν του είχαν μάθει ότι όταν είσαι στο στούντιο, στο ραδιοφωνικό, πρέπει πάντα να προσέχεις τι λες γιατί ποτέ δεν ξέρεις.
8: Εντάξει, φίλε, όταν είναι ζητάνια εκπομπή.
5: Εγώ πάντως από Γερασίμου έχω να θυμηθώ εκπομπή με Αλέξη Παπαχρήστο. Μία από τις εκπομπές που πήγανε παντελώς άπατες. Ενδεχομένως επειδή τα πηγαίναμε πάρα πολύ καλά εκτός του στούντιο. Οπότε μέσα στο στούντιο για μία ώρα ήμασταν όσο πιο χεσμένοι μπορούσαμε. Δηλαδή ηλίθιοι τελείως και δύο. Και έχει πεθάνει η Amy Winehouse εκείνες τις μέρες. Θα σου εξηγήσω. Και εμείς θέλαμε, εμείς θέλαμε να παίξουμε κουλτουριάρικη και καλά εκπομπή και να τιμήσουμε τη μνήμη της.
0: Με Γερασίμου.
5: Ναι, ο Γερασίμου έπαιζε τα δικά του. Κανονικά ξυνότανε. Και λέμε, OK, παίξε λίγο Amy.
0: Ένα τρίπιξ σε σαρλάνι.
5: Και ρωτάει ο Καψερός, ποια είναι αυτή. Γιατί λέμε, ξέρεις, μια έτσι με λαμψή που. Και λέει, καλά, είστε ηλίθιοι, ρε μαλάκια.
0: Μπράβο.
5: Θέλετε να παίξουμε τραγούδια της πεθαμένης. Τι θέλετε, να πεθάνουμε κι εμείς.
0: Σου λέει, πέθανε, κύριε. Να παίξουμε κάποιο ζωντανό.
5: Να παίξουμε μουσική κάποιου που είναι ακόμα ζωντανό. Τάκ, πάρε κάτι άλλο. Θεός.
0: Βασίλη, πόσα χρόνια έκανες αυτή τη θρυλική εκπομπή?
10: Από το 96 και το κάνω ακόμα.
0: Ενώ στο Sport FM
10: 25 χρόνια.
0: 25 χρόνια. 25
10: τα,
0: χρόνια
10: τα
0: ήταν.
10: Πρώτα,
11: 25 χρόνια επιτυχίες.
10: Τα πρώτα 7 χρόνια έκανα 12-8 κάθε μέρα.
0: Ναι.
10: Χωρίς ρεπό.
0: Ναι. Μυθικό αυτό τώρα. Δηλαδή.
10: Θα έπαιρνα να βγαίνω κιόλας.
5: Ναι, αλλά έπαιρνε και 60-70 χιλιάρικα το μήνα.
10: 82.
5: Εργάζεις.
10: Μετά το πήγα 12-6 χωρίς Σαββατοκύριακο.
0: Ναι.
10: Και μετά το πήγα 12-5.
0: Φαντάζομαι ότι. Μπορείς να λες ιστορίες μέχρι αύριο από ανθρώπους με τους οποίους ήρθες σε επαφή όλο αυτό το διάστημα και όλες αυτές τις ώρες.
10: Ναι, ναι, πολλές ιστορίες με υπόδρομο. Πολλά.
5: Ωραία. Να σου πω, εγώ έχω κονέ με εκδοτικό οίκο. Αν θέλεις, έχω γράψει ένα βιβλίο. Ένα 20% θα σου πάρω.
0: Αν έγραφες ένα βιβλίο που λέει τώρα εδώ ο συνάδελφος για όλα αυτά τα χρόνια και όλες αυτές τις ώρες πτήσεις στο Sport FM.
10: Δεν θα σου παίρνει. Άστο.
0: Όχι.
10: Θα βγουν πολλά.
0: Αυτά θέλουμε. Εμείς κατάλαβες. Εμείς αυτά θέλουμε να βγάλουμε.
5: Θα γράψουμε ό,τι γράφουν μπροστά τα βιβλία και ταινίες. Ναι, είναι ναι. Προϊόν μυθοπλασίας.
10: Μπράβο, ναι.
5: Ναι. Σωστό. Ξέρω.
10: Με τον Αντώνη θα γράψουμε μαζί.
11: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολλές ιστορίες.
0: Ναι.
11: Και κάποιες που δεν λέγονται.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Η βάση
10: Ντόνα.
0: του Sport FM.
10: Ντόνα.
0: Ντόνα ακούγεται συμφηματικό κάτι.
10: Ντόνα είπαμε. Ένα παλιό όνομα από τη Μολδαβία.
5: Ας το αφήσουμε εδώ. Ευχαριστούμε πολύ.
11: Ένας ακροατής που παίρνει τηλέφωνο. Και ρωτάει πόσο ήρθε Μαρσέιγ Μονπελιέ.
0: Ναι.
11: 0-0 στο ημίχρονο πόσο.
0: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει,
5: εξαιρετικά.
0: Ακούγεται σαν κάποιο δικό μα
10: χρόνο και σαν 200.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Βασίλη Γερασίμου, τον Αντώνη Κοραή, τον Στέφανο Παλότολο.
12: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Εμείς χωρό μου θα τα πούμε αύριο.
12: Ναι.
0: Και υποδεχόμαστε, εντάξει.
5: Μια και είπαν ότι υπάρχουν. Μια και είπαν εδώ οι προλαλήσαντε ότι υπάρχουν πάρα πολλέ ιστορίε οι οποίε δεν λέγονται κτλ. Σου λέει τι θα γίνει πάσα τώρα.
0: Θα ήταν χαρά μας, εγώ το έχω πει και στον ίδιο, να κάνουμε μια εκπομπή με ιστορίες που δεν λέγονται από το ελληνικό ποδόσφαιρο.
5: Η αλήθεια είναι ότι μας κάνει το δύσκολο.
0: Ναι, μας κάνει, δεν μας κάθεται, πες την αλήθεια.
5: Ναι.
0: Να τον εκθέσουμε δημοσίως. Δεν μας κάθεται.
5: Δεν μας
0: κάθεται. Κυριάκος Στομαίδης έχει έρθει.
13: Μπορώ να συμφωνήσω πάντως. Καλησπέρα.
0: Χαίρετε. Καλώς τον.
14: Συγγνώμη. Λέτε ψέματα.
0: Ναι.
14: Σας έχει πει, έχετε μέχρι και να. Παίξει μουσική στην εκπομπή σας, live. Το έχει πει.
0: Ναι, να παίξει μουσική.
13: Εμείς κιθαροδός.
5: Εμείς θέλουμε να τραγουδήσει.
0: Δεν θέλουμε να παίξει.
5: Εμείς θέλουμε να τραγουδήσει.
0: Ναι, θέλουμε να τραγουδήσει.
13: Θα φύγουν οι ακροατές.
0: Κυριάκος Στομαίδης με την έφεσή του, ο οποίος είναι μια ραδιοφωνική εκδοχή μιας από τις θρυλικότερες εκπομπές στην ιστορία της τηλεόρασης. Έτσι. Πόσα χρόνια μετράτε στο Sport FM?
13: Στο Sport FM είμαι νεοσός. 11 νομίζω. 11.
0: Ναι. Φαντάζομαι όμως ότι ως άνθρωπος.
13: Συγκριτικά με τη Δίκη.
0: Ναι, καλά, η Δίκη. Συγκριτικά με τη Δίκη, όλοι είμαστε νεαροί, γι' αυτό το λέω.
5: Ήμουν φοιτητής στη Θεσσαλονίκη όταν υπήρχε αυτή η διαμάχη για την πατρότητα της Δίκης.
13: Ναι.
5: Και να ξέρεις ότι εγώ ήμουν με σένα, όχι γιατί σου είχα καμία φοβερή εκτίμηση σε σχέση με τους υπόλοιπους, αλλά οι άλλοι ήταν τρεις. Δηλαδή η εκπομπή που διεκδικούσε τον ίδιο τίτλο σε έναν άλλο σταθμό είχε τρεις παρουσιαστές, ενώ απ' την άλλη ήταν ο Κυριάκος Στομαίδης. Δηλαδή. Στα δικά μου τα μάτια είναι ένας Δον Κιχώτης της δημοσιογραφίας. Λες, παλεύει μόνο στη Μανεμόμυλου.
13: Κοίταξε, κανείς δεν είχε δίκιο.
5: Κανείς,
13: διότι ο τίτλος ήταν αντιγραφή από τη Ράι Τρέ. Τον είχα δει εγώ το 1982. Τον πήρα, το μετέφερα στην ΕΡ 3 τότε, το 1989. Ναι. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα έχει τέτοια επιτυχία όταν κάναμε αντιγραφή. Τότε δεν υπήρχαν πνευματικά δικαιώματα. Αργότερα ζητήσαμε το OK από την κρατική τηλεόραση της Ιταλίας. Το πήραμε, αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι αυτό που κάναμε και σε κάθε κανάλι που πάει εκπομπή παίρνει και τον τίτλο του καναλιού είναι ορθότερο από το Δίκη της Δευτέρας, ας πούμε. Εντάξει, σημειολογικά είναι Δευτέρα, δεν αλλάζει αυτό.
0: Να ρωτήσω εγώ κάτι τώρα που τον πέτυχα και θέλω πολύ καιρό. Όταν λέτε στις εκπομπές σας ότι η εκπομπή δεν υιοθετεί αυτό το οποίο ακούγεται εκείνη την ώρα και θα ήθελα να σταματήσετε τους χαρακτηρισμούς, το εννοείτε ή απλά το λέτε για να τους κουρδίσετε λίγο περισσότερο?
13: Όχι, και ό,τι θα πω εδώ δεν το υιοθετώ.
5: Και μετά το μυθικό, συνεχίστε.
0: Η αλήθεια είναι ότι στη ραδιοφωνική εκδοχή είναι δύσκολο να ζήσετε ιστορικά γεγονότα σαν αυτά που έχετε ζήσει στην τηλεοπτική.
13: Μην το λέτε.
0: Α, το θέλετε να μας πείτε κάποιο, είναι.
13: Ραδιόφωνο κάνω πριν.
0: Εντάξει, ναι, πριν εννοώ για το Sport FM, έχετε κάποια ιστορία που να πείτε ότι βέβαια, σας έχει μείνει.
13: Βέβαια, βέβαια. Παρέμβαση Μπέου, ας πούμε.
0: Ναι. Okay.
13: Ή παρέμβαση Κούγια, κάτι τη εκπομπή.
0: Στην ίδια εκπομπή Μπέος Κούγιας.
13: Ναι, έχει τύχει και Μπέος Κούγιας.
0: Ναι. Θυμάμαι μία, θα σας πω, θυμάμαι μία στην τηλεόραση που είχε έρθει ο Κούγιας και μετά παραπονέθηκε ότι δεν τον είχατε ενημερώσει ότι θα έρθει και ο Μπέος και αποχώρησε.
13: Συνήθως έτσι είναι. Γιατί ο δημοσιογράφος δεν έχει υποχρέωση ενημέρωσης για το ποιοι θα είναι οι καλεσμένοι.
0: Ναι.
13: Ο δημοσιογράφος.
0: Αλλά εγώ είμαι τσακωμένος, δεν κάθομαι εδώ.
13: Ναι, έχουν φύγει πολλοί και ο Αλέξο Κούγιας θεός χωρέστον έφυγε αρκετές φορές από την εκπομπή. Βέβαια πρωταθλητής αποχωρήσεων.
0: Αυτό, αυτά μας αρέσουν.
13: Ήταν
0: ναι.
13: Ένας αεκτής. Έχει φύγει από τη ζωή ο ιδιοκτήτης, ο τότε ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, ο Μιχάλης Τροχανάς. Είχε φύγει πολλές φορές.
0: Ναι.
13: Πάρα πολλές φορές, αλλά γυρνούσε πάντα.
5: Υπήρξαν φορές.
0: Στην ίδια εκπομπή.
5: Δηλαδή
0: γυρίσει, από την εκπομπή που έφυγε, έχει ξαναγυρίσει.
13: Ναι, την ίδια
0: στιγμή.
5: Υπήρξαν φορές κατά τη διάρκεια παρουσίας του συγχωρεμένου του Τροχανά, που ακόμα και εσύ χρειάστηκε. Βέβαια τότε δεν μπορώ να πω να γκουγκλάρεις, αλλά κάπως να ψάξεις και να δεις. Τι στο διάλογο σημαίνει αυτό που είπε τώρα. Πέταξε. Γιατί ήταν διάσημος για το γεγονός ότι πετούσε κάτι, όχι απαραίτητα αρχαΐζον, αλλά κάτι το οποίο.
0: Του αρέσαν τα ψαγμένα, ναι.
5: Πολύ ψαγμένο, δηλαδή ήταν δύσκολο να το ξέρεις.
13: Το Χανά ήταν μια σύνθετη περίπτωση, διότι ενώ ήταν μέλος του Κοκουέ τη δεκαετία του 60, πράγμα δύσκολο, σπούδασε στην Αμερική.
5: Ναι. Ναι.
13: Και βέβαια είχε μια παιδεία την οποία. Οφείλω να ομολογήσω ότι.
0: Για παράγοντες του ελληνικού ποδοσφαίρου ήταν εκείνη μια ιδιαίτερη περίπτωση εκείνη την εποχή.
13: Ναι, με ιδιαίτερη παιδεία. Δεν μπορώ να πω με την απόλυτη, αλλά με ιδιαίτερη παιδεία. Και πολλοί άλλοι τώρα. Εντάξει, για μένα γοητευτικό λόγο έχει και ο Κωνσταντινέας. Ενώ όλοι λένε τι ελληνικά είναι αυτά που μιλάει, και το ξέρω ότι το λένε. Απ' την άλλη είναι πάρα πολύ επικοινωνιακό.
0: Είναι, ναι. Έτσι. Αλήθεια είναι αυτό.
13: Δηλαδή στον κόσμο περνάει ο Κωνσταντινέας. Δεν έγινε τυχαία βουλευτής. Επίσης ο Μπέος δεν έγινε τυχαία δήμαρχος. Μπορεί να είναι για κάποιους persona non grata, αλλά είναι ένας άνθρωπος που έχει ένα λόγο που τον άκουσε. Ειδικά αν μιλάει για στοίχημα, κάθεσε προσοχή.
0: Εσείς που έχετε έρθει σε επαφή με όλους αυτούς, με όλες αυτές τις, ας το πούμε έτσι, πολύπλοκες προσωπικότητες τόσα χρόνια. Υπήρξε κάποια εκπομπή που να είπατε ότι αυτό εδώ τώρα δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε ή θα έχουμε πρόβλημα?
13: Κοίταξε, δεν μπορώ να θυμηθώ κάτι τέτοιο. Μπορώ να θυμηθώ τις δύο πρώτες αποχωρήσεις από την εκπομπή που ήταν πολύ παλιές, ήταν το 89. Σαλιαρέλης Δέδες. Σαλιαρέλης πρόεδρος Ολυμπιακού.
0: Ναι.
13: Δέδες πρόεδρος της ΕΠΟ και της ΕΠΑΕ. Και πετάξαν τα μικρόφωνα και φύγανε. Για την εποχή ήταν αδιανόητο.
0: Ναι, δεν φεύγανε τότε.
13: Ναι, βέβαια. Αυτό είχε γίνει μόνο στην Αμερικανική τηλεόραση.
0: Ναι.
13: Και αυτό εντάξει, κάπως προσπάθησα να το διαχειριστώ.
5: Πάντως εκτός από αποχωρήσεις, κατά καιρούς είχες να διαχειριστείς και ντου.
13: Ντου, ναι, τον Παοκτσίδων καταρχήν, μετά τον Αριανών, μετέπειτα τον Παναθηναϊκό.
5: Τον Αριανών το θυμάμαι. Ήταν η εποχή που ο Τροχανάς είχε δοκιμάσει την εμπλακή στα διοικητικά του Άρη.
13: Ναι, ναι.
5: Με το περίφημο σύνθημα τη Super 3. Πάρε την μπάλα Τροχανά, βάλε τον Άρη μας ψηλά.
13: Ναι. Τους έβαλα στο στούντιο τους.
5: Το θυμάμαι, Σαουρίδη και όλη την υπόλοιπη.
13: Γιατί εγώ είμαι και Άρης, έτσι.
5: Ναι. Το ξέρω γι' αυτό. Μυθικά χρόνια και για μένα, δηλαδή, okay. Σε θαυμάζω, Κυριάκο, πρέπει να σου το πω επιτέλους.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας κάνετε παρέα. Σας δεσμεύουμε δημοσίως ότι θα κάνουμε μια εκπομπή που θα πούμε τέτοιες ιστορίες.
5: Θα σταματήσει να του μιλάς στο πληθυντικό.
0: Εντάξει.
5: Πώς θα νιώσει η οικειότητα.
0: Με σεβασμό.
13: Πάντως δεν υιοθετώ τίποτα από αυτά που είπατε. Ούτε κάτι από αυτά που είπα εγώ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κυριάκο Θωμαίδη. Κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα ακόμα για να πάρουμε λεφτάκια και επιστρέφουμε.
12: Η Winsport FM 94,6.
15: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
16: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
15: Παίζουμε!
16: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
15: Μα...
16: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
17: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
18: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
19: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
18: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
19: Ποιος είναι!
18: Η ΔΕΗ!
16: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
20: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
21: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
20: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
21: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
22: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
23: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
24: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
25: Okay. Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
26: Ποιο?
27: Το Aquila's Meal.
26: Απλά τι είναι?
27: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
25: Okay.
27: Aquila's Meal. Το θέλεις?
26: Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
21: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
28: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
29: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
30: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
1: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
2: Online.
1: Ναι.
2: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
1: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
2: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
1: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
3: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: bwin Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Εντάξει, είναι φοβερό γιατί απλά λένε πάμε γρήγορα μία τσακίρι και μετά συνεχίζουμε.
1: Παρέ, τι έγινε, τι έχουμε.
0: Έχουμε κάτι για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ.
2: Και βέβαια, εγώ μόνο για αυτά παιδιά δουλεύω. Κάποιοι δουλεύουμε.
1: Εγώ νόμιζα θα στείλεις, θα απευθύνεις χαιρετισμό νόμιζα.
2: Κάποιοι δουλεύουμε. Θα απευθύνω χαιρετισμό από τον Μάρκο Νίκολη του 2029 πλέον στην ΑΕΚ, μιας και είναι επίσημο, είναι ανακοινωμένο από τους Κιτρινό, μαύρος με ένα σχετικό βίντεο με λόγια του Μάριου Λιόπουλου, εννοείται και του νέου προπονητή της ΑΕΚ. Αυτό που ήταν αναμενόμενο γνωστό, θυμίζω ότι ήρθε χθες, το Σάββατο βασικά, συγγνώμη, 6/6 από Βαρκελόνη ο Μάρκο Νίκολιτς, έκανε τη στάση του στην Αθήνα και στην Αφιλαδέλφεια πρωτού πάει Βελιγράδι, για να τελειώσει και τυπικά τη διαδικασία της επέκτασης συνεργασίας του με την ΑΕΚ μέχρι το 2029, όπως είχαν συναποφασίσει οι δύο πλευρές προημερών. Αυτό κύριε, να περάσετε τέλεια. Συνεχίζουμε να δουλεύουμε. Να μας στηρίξετε, να πιείτε ένα μήνυμα.
1: Θα πιούμε κάτι στην υγειά σου, ναι.
0: Κοίτα, τώρα που το είπες, αναγκαστικά θα παραγγείλω ένα ακόμα. Ευχαριστούμε λοιπόν τον Γιώργο Σακύρη. Αυτό που έχω να πω, φίλε Γιώργο Μαραθιανέ, είναι ότι ούτε στον Bolivar δεν μπορούμε να ησυχάσουμε. Δηλαδή, βλέπεις ότι ακόμα και οι ανακοινώσεις από ολόκληρη πάει ΑΕΚ έπρεπε να βγουν πάνω στην εκπομπή.
1: Εντάξει, όλοι τώρα θέλουν να ακουστούν.
0: Και ερωτώ τους σημερινούς καλεσμένους μας. Πόσες ανακοινώσεις από μεγάλες ΠΑΕ ΚΑΕ έχουν βγει σε εκείνο το 10-12 στο Fight Club, δηλαδή πάνω.
3: Καταρχάς είμαστε καλεσμένοι.
1: Αυτό θα λέγαμε. Μην ανοίγεσαι με το καλεσμένο, γιατί θα φύγουμε σε λίγο.
3: Όχι, παιδιά, ο καλεσμένος θα φύγει.
1: Μπαλέτα. Πρόσεξε, δεν σου λέει θα φύγετε σε λίγο. Τώρα λέει θα φύγετε.
3: Όχι, ο καλεσμένος θα φύγει. Ο οικοδεσπότης μένει.
1: Αυτό λέω.
3: Ναι, αυτό λέω κι εγώ.
4: Λοιπόν, δεν θα φύγουμε πριν βάλω το μεγάλο quiz.
1: Ναι.
4: Εντάξει.
0: Δεν μ' αρέσει απάντηση
4: από όλους σας.
0: Καθόλου δεν μ' αρέσει ο τρόπος.
4: Ποιο είναι. Φέρετε τον Μάρκο Νίκολιτς στο μυαλό σας.
1: Ωραία, μ' αρέσει αυτό.
3: Εγώ δεν θέλω να το
4: φέρω.
3: Εδώ που είμαι δεν θέλω.
4: Λοιπόν, και πείτε μου, ποιο είναι το τελευταίο μέρος στον κόσμο που θα πιστεύατε ότι ο Νίκολιτς μπορεί να έχει σπίτι.
3: Έχει όντως τώρα.
4: Ναι.
1: Θα κάνεις κάποια αποκάλυψη και θα το συνδέσουμε ή λες να φανταστούμε γενικώς.
4: Να το φανταστείτε και θα σας πω.
1: Ναι.
3: Στο Κουρασάο.
0: Αυτό το λέω λόγω μου
1: διάλογα. Σε ρυθμούς μου
3: διάλογα η Μάικη.
0: Όχι, εγώ θα έλεγα στην κάτω Κυψέλη.
1: Στην κάτω Κυψέλη.
0: Δεν ξέρω από ποιο ήταν αυτό το κλιμήτρισμα.
3: Εσύ.
0: Έλα, Μάρα.
1: Στο τελευταίο μέρος, ε.
4: Ναι, ρε,
0: Έλα, ρε, δυσκολία.
1: Να σου πω κάτι. Στη Σερβία, φαντάζομαι ο άνθρωπος έχει ούτως ή άλλως. Γιατί να αγοράσει κι άλλο.
0: Πόσο μπανάλι να αυτός ο τύπος.
1: Δηλαδή, συγγνώμη.
3: Είναι βασικός.
1: Έλα, φίλε. Έχω στη Σερβία, να πάρω και κάπου αλλού. Καταλαβαίνετε. Αυτό είναι αυτό, με αυτή την έννοια
4: του. Βλέπετε τον Νίκολιτς, έτσι. Σε ένα σοβαρό άνθρωπο που ακούμε γύρω στα αποδυτήρια, πνέει σεβασμό. Το βλέπει. Ένα κλειστό άνθρωπο. Εσωστρεφή. Ωραία. Λοιπόν, ο Νίκολιτς, παιδιά, έχει σπίτι στην Ίμπιζα.
0: Στην Ίμπιζα.
1: Ναι. Μια χαρά.
0: Δηλαδή, περίμενε, υπάρχει κάποια βραδιά που θα τον δεις δίπλα στο ΣΑΣ, ας πούμε. Να...
1: Συγγνώμη να πω κάτι. Εγώ στην Ίμπιζα παίρνουν σπίτια μόνο τα party animals.
0: Μισό λεπτό. Μισό λεπτό.
3: Ναι, είναι η απάντηση.
1: Ναι, λένε όλοι.
3: Ναι, η απάντηση είναι. Ναι.
0: Γιάννη Τσαούση, αν άκουγα την ίδια φράση από οποιονδήποτε άλλο, δεν θα έθετα κανένα ερώτημα. Αλλά. Και το αλλά, καταλαβαίνεις τι θέλει να πει τώρα εδώ. Είναι δυνατόν να ακούω Ίμπιζα και όχι Ιμπίθα από το στόμα σου.
1: Τώρα καλά σου λέει.
0: Συγγνώμη. Ίμπιζα.
3: Σαν να ακούμε Κουέρνικα και όχι Γκέρνικα.
4: Πες τα ρε. Επειδή ήταν ο Βασίλης Γερασίου.
1: Σαν να ακούμε Μπέβερατζίζ.
3: Ναι.
4: Επειδή ήταν ο Βασίλης Γερασίου εδώ μέχρι και πριν από λίγα λεπτά, το μυαλό μου κύλησε αυτόματα στα λαϊκά μονοπάτια.
1: Σωστό.
4: Οπότε...
1: Σωστό. Ήταν αναπόφευκτο. Ήταν αναπόφευκτο. Μπορούμε να φιλοξενήσουμε λίγο πριν φύγουμε έτσι, μία από τις θρυλικότερες μορφές του Big Wings for FM και να φύγουμε με αυτό. Ναι. Του Παναγιώτη Βλαχαδάμη. Ο οποίος είναι ακριβώς πάνω του. Κάτσε Παναγιώτη μου.
0: Καλά, Παναγιώτη.
1: Έλα. Πριν καλωσορίσουμε.
0: Μπορείς να ξαπλώσεις κιόλας αν θέλεις.
1: Πριν καλωσορίσουμε τον Παναγιώτη, να σας πω ότι στη World βρίσκεται ό,τι χρειάζεστε για να κάνετε πιο εύκολη τη μέρα σας. Από αγαπημένα εστιατόρια και καφέ μέχρι σούπερ μάρκετ, ανθοπολία, ζαχαροπλαστεία και φαρμακεία.
0: Πέστα.
1: Σχεδόν ό,τι χρειάζεστε έρχεστε στην πόρτα σας εύκολα και γρήγορα. Για τις μέρες που δεν προλαβαίνετε τίποτα, υπάρχει πάντα η World. Παναγιώτη μου. Πόσα χρόνια βρίσκεσαι στον Big Wings Sport FM?
5: 24
1: από τα 30. Δεν εννοείς τα 30 δικά σου. Αν το παίζεις δηλαδή 30 χρόνια δεν το πιστεύει κανένας.
3: Εγώ το πιστεύω. Εγώ το πιστεύω.
1: Ο Παναγιώτης, να πούμε για όποιους τυχόν δεν το γνωρίζουν, ότι είναι ένα από τα τοτέμ εδώ του καταστήματος. Μια εμβληματική φυσιογνωμία. Ο οποίος όταν ήρθαμε εμείς, δηλαδή όλοι ξεκινήσαμε πηγαίνοντας στο site του Sport FM. Διαβάζαμε λοιπόν στο site τότε, το 2009.
3: Κάποιος ρυθμίζει, παιδιά, έντονο στα αυτιά μου. Λίγο Ρωθούν,
1: δεν ξέρω,
3: ναι.
1: Δεν είμαι εγώ.
6: Ναι. Ούτε εγώ.
1: Λοιπόν, διαβάζαμε 3 η ώρα κάποια είδηση για το υποβρύχιο Κέρλινγκ.
6: Ναι.
1: Στο site του Sport FM.
6: Ή ότι μπορεί να έκοψε την πίτα της η
7: Ένωση
1: κάποια επιτροπή, κάποια επιτροπή που δεν έχει πάρα πολλά φωνή, πάρα πολλά σύμφωνα στην ονομασία της.
7: Σάμα, σκάκι για τέτοια.
1: Μπράβο, ναι. και από κάτω, επιμέλεια Παναγιώτης Βλαχαδάμης. Και έλεγα τότε.
6: Με βάση όλα αυτά τα ακρονίμια, έχω την εντύπωση ότι ενδεχομένως ο Παναγιώτης Βλαχαδάμης να ήταν ο πρώτος άνθρωπος ο οποίος είχε γράψει για ως μη σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ,
1: ναι.
6: Και εμείς να νομίζαμε ότι είναι η ομοσπονδία, ξέρω εγώ, πέτο.
1: Επειδή
6: πέρασε στα ψηλά,
4: θα με επιτρέψετε. Επειδή δεν το περιγράφεται ακριβώς όπως πρέπει για να το καταλάβει ο κόσμος, ο Παναγιώτης Βλαχαδάμης είναι το εξής. Και θα φέρω ένα πρόσφατο παράδειγμα. Θυμάστε το τραγούδι της Κροατίας στη Eurovision.
1: Της
4: που ήταν έτσι λίγο ήμουν, λίγο ψαλμωδίες, λίγο κάπως έτσι. Λοιπόν, είσαι λοιπόν οπουδήποτε στο Sport FM και ακούς ξαφνικά μια ψαλμωδία να έρχεται από το βάθος, η οποία είναι ακατάληπτη, μυστικιστική, αλλά ταυτοχρόνως γοητευτική. 5 δευτερόλεπτα μετά θα δεις τον Βλαχαδάμη.
6: Ναι.
4: Αυτό είναι ο Παναγιώτης Βλαχαδάμης.
1: Θα τον δεις, θα τον ακούσεις.
6: Ναι, πάμε όλοι,
1: δεν θα καταλάβεις τι λέει, αλλά έχεις μυρωθεί ήδη. Να. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Παναγιώτη, μπορείς να μιλήσεις κι εσύ.
7: Θα πω πρώτα ότι χαίρομαι που είδα τόσα πολλά ποσά παλιά εδώ πέρα.
1: Ναι.
7: Και από τη φυγή που είδα μετά από τόσα χρόνια. Έχω την τιμή να λέω ότι είμαι πρώτη μέρα του Sport FM 8 Ιουνίου του 1996 μέσα.
1: Από το 96, ναι.
7: 8 Ιουνίου του 1996, όχι από το 96. 8 Ιουνίου του 1996 ήμουν πρώτη μέρα.
6: 8 Ιουνίου του 1996, ε.
7: Μαζί με το γύρο της Αγγλίας πρώτη μέρα.
1: Ναι.
7: Αυτό έχω να πω πολύ.
6: Στο γύρο της Αγγλίας εσύ τι υποστήριζες.
7: Παρασπανία είμαι.
1: Να πω ότι ο Παναγιώτης έχει μια μοναδική ικανότητα, δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Μπορείς να του πεις, θέλω να παίξουμε και τώρα λίγο αν γίνεται. Mm-hmm. Μπορείς να τον ρωτήσεις κάποιον όμιλο οποιασδήποτε διοργάνωσης, Euro ή Mundial.
6: Έλα.
1: Και να σου πει ποιες ομάδες ήταν σε αυτό το όμιλο.
6: Πάμε στο Euro το 96 και να μας πει.
1: Θέλω να παίξουμε λίγο αν γίνεται, αν θέλετε.
6: Ποια ομάδα θα κατέξει στο Euro 96 στην Αγγλία ή Γερμανία.
1: Ναι. Ναι. Αυτά είναι εύκολα, αυτά είναι basic που λέει ο Καπάη
6: Μάκης. Ποιον όμιλο κατάφερε να περάσει.
7: Τέτος όμιλος ήταν.
1: Ωραία, με ποιες ομάδες.
6: Έλα τώρα. Με ποιες ομάδες.
1: Μην με εκθέσεις τώρα, δηλαδή σε έχω διαφωνήσει έτσι, έχω προμοτάρει.
6: Κοίτα, πάμε να φύγουμε σε ένδειξη διαμαρτυρίας.
7: Ήταν σίγουρα η Τσεχία, μου την παίξαν τελικό μαζί.
6: Ε, είδες.
7: Ήταν Ιταλία, μην έξω τότε.
1: Ναι. Τώρα με το πας γύρω-γύρω όμως, καταλαβαίνεις.
3: Ό,τι και να τους πεις, αυτοί δεν ξέρουν. Οπότε πες
1: τέσσερις
3: ομάδες.
6: Πες και εκτός Ευρώπης.
3: Σιγά μην ξέρουν τώρα. Δεν τους βλέπεις. Κοίταξε τους. Τους φαίνονται να ξέρουν.
7: Σε χέρι τα Γερμανία σίγουρα. Δεν θυμάμαι.
3: Τέλεια λέει. Ορίστε.
1: Εγώ το δέχομαι.
6: Θα θυμηθεί αργότερα. Άρα τώρα αυτό είναι πριν κάπου σας αφήνουμε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αφήνουμε τις κοιτάλες στα παιδιά οι οποίοι θα συνεχίσουν μέχρι τις 8.
6: Φροντίστε μην ρίξετε τώρα
1: πραγματικότητα. Ο κόσμος αυτές τις ώρες έχει κάποιες απαιτήσεις αυτές τις ώρες.
6: Είστε η τελευταία μου ελπίδα. Στο Βαϊμάκι δεν στηρίζω τίποτα.

0: Λοιπόν, Sport FM 94,6, το πάρτι συνεχίζεται εδώ στο Μπολιβάρ και έχουμε μαζί μας τον Γιώργο Βαλαβάνη, του οποίου με κάποιο τρόπο ήμασταν απαλλαγή.
1: Ναι, έτσι. Με το που έφυγε και εμείς ήρθαμε εμείς.
0: Ναι. Ναι. Γιατί ήταν ο Γιώργος.
2: Σαν να βάζα σειρά μέσα.
0: Έτσι, κανονικά. Γεια σου, Γιώργο.
2: Γεια σας, παιδιά. Ευχαριστώ, καλώ σας βρήκα. Πολύ ωραία παρέα η δικιά σας, η ραδιοφωνική. Εγώ σας άκουγα λίγο, δεν άκουγα ένα σπορ. Άκουγα πολύ όμως Sport FM όταν ήρθατε. Μετά όταν έφυγες πήγες στα Γιάννενα, θυμάμαι και το διαφημιστικό με τη Fraport που είχες κάνει, ότι τα έχω φτιάξει.
0: Ό,τι επιστροφές, ναι.
2: Ναι, το θυμάμαι πολύ καλά.
0: Θλιβερό.
2: Και μπράβο που συνεχίζετε το δικό σας δημοσιογραφικό δίδυμο, ραδιοφωνικό δίδυμο.
1: Όσο βαστάμε, Γιώργο, όσο βαστάμε, ναι. Τι να κάνουμε.
2: Γιατί
1: όσο
2: έχετε
1: βαστάμε.
2: Πραγματικά είναι κάτι το οποίο μου άρεσε, εγώ το έκανα και λίγο ρασιτεχνικά τότε. Έχετε πάρα πολύ χιούμορ και έχετε ωραίο χιούμορ και στις ατάκες μεταξύ σας και, και στον κόσμο.
1: Δεν είμαστε εδώ να μιλάμε για μας. Ναι. Ήρθαμε
2: εντάξει,
1: εδώ για να
2: θυμηθούμε
1: παλιούς φίλους του σταθμού και παλιούς συνεργάτες.
0: Άρα ήσουν στην πρώτη περίοδο του Sport FM.
2: Ήμουνα όταν άνοιξε το Sport FM. Εμένα με τράβηξε ο Μπάμπης ο Χριστόγλου στο Sport FM. Τότε ψάχνανε κόσμο γενικώς να το στελεχώσουν. Ήταν συγχωρεμένος βεβαίως ο Φίλιππος ο Συρίγος. Δεν έμεινα μόνος της, το να πηγαίνω στα γήπεδα, ήταν ο Φίλιππος στο στούντιο και έκανα συντονισμό. Βγαίναμε τότε από τα κινητά τηλέφωνα, κουνήσου λίγο, πήγαινε πιο δίπλα, δεν σε ακούω πώς είναι το σκορ και όλα αυτά. Και ο Μπάμπης μου έδωσε μία εκπομπή, λεγόταν ακόμα παρακάτω, ήταν από το δικό του το Μπαμ και κάτω και μου λέει θα σου δίνω και LinkedIn για την εποχή, πολύ δυνατό. Στην αρχή ήταν κάποια χρόνια, δεν θυμάμαι πόσα, με τον Γιώργο τον Κογκαλίδη την κάναμε μαζί και μετά με τον Παντελή τον Διαμαντόπουλο. Ήταν 2 ώρες 5 με 7 μόνο μπάσκετ. Δεν το είχε αυτό κανένα ραδιόφωνο τότε, υπήρχε μόνο βέβαια η ΕΡΑ. Και πραγματικά εξειδικευτήκαμε αυτή η εκπομπή συγκεκριμένα στο μπάσκετ και εγώ 40 χρόνια που κλείνω φέτος στη δουλειά. Από το 86, μόνο το μπάσκετ μου έχει δώσει και το ζήν και το ευζήν μου. Και από εκεί και πέρα, μετά το 2005, από μια ασήμαντη αφορμή θα έλεγα, τέλος πάντων σταμάτησε η συνεργασία. Είναι κάτι το οποίο νοσταλγώ, το είπα εδώ και σε μια που μας κάνουν ένα καλωσόρισμα με το stand του Sport FM. Ακούω μόνο Sport FM. Αυτό είναι δεδομένο και για την ενημερώνουμε όταν είμαι κυρίως στο αυτοκίνητο και οδηγώ, πηγαίνω στην Νόβα, τέλος πάντων πηγαίνω έξω, σταθερά εκεί ο δέκτης. Νομίζω ότι ήταν μια παρέα, αυτό που λένε όλοι, ξεκίνησε πολύ έτσι στο χαλαρό, συνεχίζει να είναι παρέα και παρότι πέρασε και δύσκολες στιγμές στο Sport FM, έμεινε όρθιος και πραγματικά αποτελεί ένα φάρο στον οποίο ακόμα διατηρείται η αντικειμενική άποψη και γνώμη για όλα τα αθλητικά πεπραγμένα. Σας ακούω και σας κάποια βράδια που υποδεχόσαστε συναδέλφους οι οποίοι κάνουν τις μεταδόσεις και το ένα και το άλλο. Νομίζω ότι είναι μονόδρομος να συνεχίσει έτσι ο Sport FM, να μείνει μακριά από τοξικότητα, να μείνει μακριά από χαρακώματα. Είναι ένα ραδιόφωνο το οποίο προσφέρει και ενημέρωση, προσφέρει και ψυχαγωγία, προσφέρει και γνώση και τυχαία τότε θυμάμαι τον Μπάμπη, μάλλον όχι τυχαία, όταν ερχόντουσαν οι μετρήσεις και μου έλεγε φτάσαμε να είμαστε τρίτο ραδιόφωνο πανελλαδικά, νομίζω μας ξεπερνούσε μόνο ο Sky και κάποιος ένας μουσικός, μπορεί να ήταν και ο Μελωδία, πολύ άξια και δίκαια έχει φτιάξει αυτό το όνομα, το οποίο απομένει στους παραγωγούς του να πραγματικά να το διαφυλάσσουν. Και επειδή ακούω και εκπομπές που λέγαμε τότε με το συγχωρημένο το Χαραλαμπό, εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, να βγάζουν κόσμο, γιατί ο κόσμος έχει πάντα μία γνώμη, θέλει να τα επιβάλλει. Έχω ακούσει πολλούς τσακωμούς και στην εκπομπή του Αντίπα το βράδυ που κάνουν και τα λοιπά, δικαιολογημένα, και λέω μπράβο στα παιδιά που αντέχουν και έχουν αυτά
1: τα κουράγια,
2: τα άντερα, όπως λέμε, να μπορείς να κάνεις αυτό το διάλογο. Εσείς έχετε φτιάξει μια άλλη επικοινωνία, πάλι επαναλαμβάνω για εσάς, γιατί μου αρέσει πολύ το χιούμορ σας, που σας στέλνουν στη χάκια κτλ. Όλα αυτά είναι ο Sport FM. Νομίζω ότι Τα παιδιά που είχαμε στο ΚΑΡ ως μαθητές και ήρθαν αυτή τη στιγμή και είναι πια, όχι τώρα, αλλά τα τελευταία χρόνια, εσείς το γνωρίζετε ποια ακριβώς χρόνια είναι, είναι οι πυλώνες του Sport FM, είναι οι οργανωτές αυτού του εγχειρήματος, είναι ό,τι καλύτερο, γιατί αφομοιώσαμε, έγινε μια διαδοχή, όπως λέμε, έβαλα σειρά μέσα στο στρατό, και τα παιδιά αυτά είναι παιδιά του Sport FM και πλέον βρίσκονται σε αυτές τις θέσεις, και ο Βάιος και ο
1: Σταύρος.
2: Ο Σταύρος, ο Χοδροθύμιος, ο οποίος έχει πάρει αρκετά κιλά, του το είπα, δεν το περίμενε. Ακούω Μπάμπη καμιά φορά και τα λοιπά. Του λέει, είχα κάτι για το φαγητό. Περίμενε, είδα ένα βιντεάκι τώρα στα social πρόσφατα που μιλούσε και λέω, οπα, γιατί πραγματικά όταν τον είχα μαθητή πρέπει να είναι τουλάχιστον μια μισή φορά πιο κάτω. Και ως εκ τούτου πρέπει και αυτός να το προσέξει. Αυτά εν ολίγης. Θυμάμαι ότι στην αρχή, τα πρώτα χρόνια δεν ήταν και δυνατό το σήμα. Με έπαιρνε ο Μπάμπης, γιατί σας λέω κάναμε και παρέα εκτός του Sport FM, με το αυτοκίνητό του. Ξεκινάγαμε από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ήταν ένας πειρατής που εξέπεμπε από την Αίγινα και καβάλαγε πάνω στη συχνότητα του Sport FM. Και με έφτανε, σχεδόν φτάναμε στα λιμανάκια της Βουλιαγμένης. Μιλούσε με το Χελάκι στο τηλέφωνο και με το Δήμα. Εδώ ακουγόμαστε, εδώ μας καλύπτει, εκεί βγαίνει πιο δυνατός. Την κάνω αυτή διαδρομή 2-3 φορές, όχι κάθε βράδυ, αλλά τουλάχιστον μια φορά τη βδομάδα, θυμάμαι. Έχουν λυθεί όλα αυτά. Εντάξει, ο Sport FM πλέον είναι ένας όμιλος μέσων μαζικής ενημέρωσης. Να μην χάσει το DNA του και το γονίδιό του, που λέω ότι είναι πάντα ένας σεβασμός προς τον ακροατή και διασκέδαση. Και ενημέρωση, αλλά και διασκέδαση. Δεν πάτε να παίρνουμε όλα σοβαρά. Αυτά. Και να μην μακριά από οτιδήποτε ακραία πράγματα. Δεν θα δεχτώ ερωτήσεις.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Αυτά που χρειάζεται. Γιώργο, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Βαλαβάνη.
2: Καλή συνέχεια.
1: Να σε καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, και δίπλα μου είχε ένα φασαίο.
0: Ναι,
1: το λέω φασαίο γιατί ήρθε με το κοκτέιλ του. Εμείς τώρα εδώ με κάτι καφέδες, κάτι χυμού κτλ. Ήρθε ο άνθρωπος εδώ πέρα, κομψός με το κοκτέιλ. Γιάννη Σταυρόπουλο. Χαίρετε.
3: Δεν πρέπει να καλύψουμε εδώ πέρα το χαμένο έδαφος.
1: Δηλαδή.
3: Είδα μια κατάσταση εδώ, δικαιολογημένα. Ναι. Αν δεν γίνει σήμερα, πότε θα γίνει. Ναι. Μεθυσμένη πολιτεία. Εγώ είμαι εδώ ένα χαμένο έδαφος.
1: Δηλαδή.
3: Είδα μια κατάσταση εδώ, δικαιολογημένα. Ναι. Αν δεν γίνει σήμερα, πότε θα γίνει. Ναι. Μεθυσμένη πολιτεία. Εγώ είμαι

0: Και σήμερα μόλις έβαλα την κάσκα.
1: Συντονίστηκε με
0: την. Έπιασε τρέμουλο. Δηλαδή, ωραίο feeling.
2: Ναι.
0: Αλλά από την άλλη, επέστρεψε το παιδικό στρες.
2: Ναι.
0: Το οποίο ήταν, δεν το περίμενα να γίνει και έχει και αυτό την μαγεία του. Αυτό που ξεχωρίζω είναι ότι το διάστημα που λείπω, λείπεις μόνο από το στούντιο. Είναι μια ολόκληρη συνήθεια που είναι ακραία δύσκολο να απεξαρτηθείς και να το βγάλεις αυτό.
2: Όταν γυρίσαμε το 16, μετά από τρία χρόνια που λείπαμε, το ίδιο στρες είχαμε την πρώτη μέρα που μπήκαμε.
1: Να.
2: Που κάναμε εκπομπή από το 2001, έτσι, είχε φτάσει το 16. Εγώ δεν είχα σταματήσει κιόλας γιατί έκανα ραδιόφωνο τα χρόνια που έλειπε ο Γιάννης στο Sky. Όταν ξαναμπήκαμε να κάνουμε εκπομπή, το ίδιο στρες είχαμε, που λες
0: ναι.
2: Και εσύ.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Δεν, δηλαδή, θέλω να πω, δεν είναι τυχαίο.
1: Όχι.
2: Δεν έχει να κάνει με το πόσα χρόνια κάνεις ή πόσο καιρό έχεις σταματήσει. Μπαίνοντας στο στούντιο, το ίδιο πράγμα γίνεται.
1: Και ο Γιάννης, να πούμε, είχε και άλλου τύπου στρες ενδεχομένως, ναι. Γιατί πέρασε και από άλλες, πέρασε από την παραγωγή πριν πάει μπροστά από το μικρόφωνο. Δηλαδή,
0: σωστά,
1: πέρασε
0: ναι.
1: Και από αυτό το κομμάτι που. Καταλαβαίνεις και νιώθεις κιόλας τι γίνεται.
0: Ήτανε, εγώ έκανα όλη τη
1: ροή.
0: Αρχικά η πρακτική ήταν Sport Day, μετά παράλληλα ροή Sport FM site στα ξεκινήματά του, με μια πλατφόρμα που ανέβαζε την είδηση σήμερα και την ανέβαζε μεθαύριο. Οπότε έπρεπε να κάνεις και τους χρονισμούς τους χρόνους που λέει ο λόγος. Και στην συνέχεια ρεπορτάζ αρχικά στο ραδιόφωνο, μετά παραγωγή. Και μετά τελική ευθεία με την Game Zone που ήταν μαραθώνιος. Ήταν ναι, 7, ναι. 7 με 12 το βράδυ.
2: Μάλιστα. Ωραία, βρε Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ, παιδιά.
2: Να είσαι καλά. Λοιπόν, θέλω να πω τώρα και μέχρι να έρθει ο επόμενος φίλος, καλεσμένος κλπ. Ήθελα να πω το εξής.
1: Παρόλο που. Να μην πει τίποτα, θα πάμε σε διακοπή.
2: Ωου. Καλά.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Τι!
5: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
7: Με τη Hellenic Seaways, όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIN-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
8: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
9: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείου.
10: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
8: άλλαξε το.
10: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
11: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
12: Και τι άλλο, Αντώνη?
11: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
12: Έτσι, μπράβο.
11: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου, περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
8: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
11: Ποιο σου μίλησε

0: 23 Ιουνίου Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
2: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.

0: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
3: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές?
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
3: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
2: Φυσικά. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
5: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
6: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Άκτορ τα δίνουν όλα για να πάρουν προβάδισμα στη μάχη του τίτλου και ο Big Win Sport FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Απόψε στις 9 τα φώτα πέφτουν στο ΣΕΦ, όπου οι ερυθρόλευκοι του Γιώργου Μπαρτζόκα φιλοξενούν τους πράσινους του Εργίνα Ταμάν, με τους αιώνιους να έχουν τον ίδιο στόχο. Νίκη που θα τους φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Απολαύστε το απόλυτο μπασκετικό ντέρμπι σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη και μείνετε συντονισμένοι για σχόλια και αναλύσεις μετά τη λήξη του αγώνα, μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ απόψε στις 9 στον Big Win Sport FM 94,6.
7: Big Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στο Bolivar και συνεχίζουμε μέχρι τις 8 το ζωντανό πρόγραμμα του Big Wings FM. Και επειδή, όπως θα έχετε ακούσει πολλές φορές σήμερα μέσα στη μέρα, ο Big Wings FM είναι οι άνθρωποι του. Πρώτα απ' όλα, έχουμε.
1: Τι είναι τα μικρόφωνα?
0: Ναι, προφανώς. Λοιπόν, έχουμε αρκετούς από αυτούς εδώ πέρα, αυτούς που δεν έχετε ακούσει, για να μας πούν κι αυτοί τα ωραία τα δικά τους. Μου έχουν την Αναστασία Βοσνάκη, την οποία την ξέρετε βεβαίως, γιατί βγαίνει στο ραδιόφωνο ούτως ή άλλως. Λοιπόν. Ναι. Εσύ είσαι πιο νέα.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Καλώς ήρθατε. Τι είναι ο
2: Sport
1: FM για σένα?
2: Ο Sport FM είναι για κάθε νέο παιδί ένα μεγάλο σχολείο, μία ευκαιρία.
1: Τι έμαθες?
2: Για το όνειρό του.
1: Τι έμαθες στο σχολείο? Πρόχειρο διαγώνισμα.
2: Έμαθα τι εστί δημοσιογραφία. Τι εστί αθλητική δημοσιογραφία, τι εστί ρεπορτάζ. Και είναι ένα απίστευτο σχολείο. Αυτό που μας λέγανε από τη σχολή, ότι είναι σχολείο ο Sport FM. Και άμα δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις. Εγώ τόσα χρόνια έκανα ρεπορτάζ στο Αστέρα Τρίπολης και μέσα από το ρεπορτάζ μιας ομάδας έμαθα πάρα πολλά πράγματα από τη δουλειά αυτή και από το ραδιόφωνο.
1: Είμαστε. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε, Αναστασία.
2: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, έχουμε και τη Μάντα δίπλα μας. Η Μάντα είναι στη γραμματεία, να πούμε. Και έμαθε και αυτή με τον τρόπο σε όλα τα πράγματα, γιατί έχει όλα τα εισερχόμενα, εξερχόμενα. Κατάλαβε. Όντω από όλα αυτά έχει όλα τα μπεσβιέ. Γεια σου, Μάντα.
1: Γεια σου, Μάντα.
3: Γεια σα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Χρόνια πολλά να πω.
1: Χρόνια μα πολλά.
3: Να τα εκατοστήσουμε.
0: Ναι.
1: Πόσα χρόνια είσαι εδώ, εσύ?
3: Εγώ είμαι 3 και μου φαίνεται λε και είμαι 10. Έχω νιώσει πάρα πολύ οικεία σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Έχω μάθει πολλά πράγματα τα οποία δεν ήξερα.
1: Σε κουράζουμε μάλλον και είναι 3 και αισθάνεσαι ότι είναι 10.
3: Όχι,
1: έτσι, μάλλον σε έχουμε κουράσει.
3: Νιώθω ότι είμαι πολλά χρόνια, έχω δεθεί αρκετά. Μπήκα ένα παιδί που δεν ήξερε ούτε τα βασικά. Ποδόσφαιρο. Και έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα. Ρωτάω τα παιδιά, το ένα το άλλο.
1: Όταν σε ρωτάνε τα παιδιά, σημαίνει ότι έχει μάθει πολλά πράγματα. Όταν φτάνουν να σε ρωτάνε τα παιδιά, σε
3: ρωτάνε. Εντάξει. Ακόμα όχι, δεν έχω φτάσει σε αυτό το σημείο, αλλά θα ήθελα κάποια στιγμή.
1: Ωραία.
3: Αυτό.
1: Μάλιστα. Ωραία, να τα εκατοστήσουμε λοιπόν.
0: Ναι.
1: Σαν σταθμός.
0: Μ' αρέσει όμως αυτή η φάση. Δεν ήξερα τίποτα, γιατί πόσοι άνθρωποι μπορούν να το πούν αυτό για τον, για τον Sport FM. Ξέρεις, την μπήκα εδώ, δεν ήξερα τίποτα και τώρα να κάτι τη ξέρω.
1: Υπάρχουν και εμείς που λέμε μπήκαμε, χωρίς να ξέρουμε τίποτα και συνεχίζουμε να μην ξέρουμε.
0: Καλά, εννοείται. Ωραία. Βασικότερη αρχή όλων.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έχουμε τον Άγγελο τον κρεμαστό εδώ πέρα. Μαζί μας, τον οποίο το συναντήσαμε μια μέρα στο διάδρομο, μου λέει: σας άκουγα. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος που ήρθα εδώ. Καλώς ήρθατε.
4: Εντάξει, όχι, εγώ είχα έρθει μια φορά και σας είχα παρακολουθήσει από ζωντανά εκπομπή, γιατί σας ακούω χρόνια. Αυτό το μεγαλώσαμε μαζί σας, που το συχαίνεστε και προφανώς ισχύει παρόλα αυτά. Όχι, εντάξει, εγώ 2 χρονάκια έχω προλάβει να κλείσω στο Sport FM, αλλά έχω καταλάβει αυτή η παράνοια, η αγάπη, η παρέα, όλα αυτά που λένε, όλα αυτά τα τυπικά ισχύουν. Τώρα σου τρώνε το φαγητό ενώ δεν είναι δικό τους και αυτό έχει παίξει πολύ. Συμβαίνει, αλλά τι να κάνουμε.
0: Είναι μια παράδοση, είναι αλήθεια.
1: Δεν καταλαβαίνω που αναφέρεσαι.
4: Όχι, ξεροβήχει κάποιος.
1: Κάποιος εδώ.
4: Αλλά εντάξει, όχι, είπαμε, είναι ο Sport FM, όλη αυτή η κατάσταση. Δεν είναι μόνο η δουλειά, η παρέα, όλα αυτά. Είναι όλο το περιβάλλει. Η παράνοια που υπάρχει γύρω σε αυτό στο γραφείο, που θα μπεις και θα πεις: ρε παιδί μου, έχω να πω μια κουβέντα παραπάνω πέρα από το να δουλέψω.
1: Να το πούμε λίγο συμβολικά. Είναι σαν να μπαίνεις Sport FM, έχω το σφαίρι μπριζόλες και να τρως γεμιστά.
0: Ας το πούμε κάπως.
1: Δεν ξέρω αν σου λέει.
0: Ένα τυχαίο παράδειγμα.
1: Ένα τυχαίο παράδειγμα. Δηλαδή να ανοίξει το ψυγείο και να βλέπει το τάπερ σου λείπει και είναι ένα άλλο τάπερ εκεί.
4: Ναι, μπράβο, κάπως έτσι.
1: Ένα πράγμα τώρα για να
4: πούμε. Παρόλα αυτά, χρυσοχέρα η κυρία Σταθεροπούλου. Να το πούμε αυτό. Χρυσοχέρα η κυρία Σταθεροπούλου. Να το πούμε αυτό.
1: Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Άγγελο. Λοιπόν, και πάμε στον Στέφανο Χωριανόπουλο.
5: Γεια σας, γεια σας.
0: Καλώς τον.
5: Καλώς τον.
1: Εσένα δεν σου φάγανε το φαγητό κανένας?
5: Όχι, κανείς. Κανείς. Αν και νομίζω ότι αυτή η ιστορία με τον Σταθεροπούλο και τον Άγγελο έχει ξεφύγει πέρα από το Sport FM.
1: Έτσι πρέπει να γίνει, κανονικά. Έτσι πρέπει να γίνει, δηλαδή.
0: Έτσι ξεκινάνε.
1: Το καταραμένο τάπερ που εξαφανίστηκε από το ψυγείο, είναι μια ιστορία που πρέπει να διαδοθεί.
0: Έτσι.
1: Εσύ πόσο καιρό είσαι εδώ?
5: Είμαι όσο και Άγγελος, μπήκαμε μαζί. Περίπου 2 χρόνια, θα τα κλείσουμε το Σεπτέμβριο. Λοιπόν, όλοι οι υπόλοιποι λένε ότι είναι ένα σχολείο το Sport FM. Εγώ θα πω ότι μπήκα και ξέχασα τα πάντα. Γιατί όντως είναι μια παράνοια. Εκεί πέρα μπαίνει στο γραφείο.
0: Τρίτη φορά που ακούει η λέξη παράνοια σε 2 λεπτά.
5: Πρέπει να ακούσει αυτή η λέξη. Γιατί μπαίνει στο γραφείο και μπορεί να συναντήσει από έναν άνθρωπο που κάνει σωστά τη δουλειά του, που γράφει για ειδήσεις ποδοσφαιρικές, μπασκετικές κτλ. Μέχρι κάποιον άλλον ο οποίος θα μιλήσει για κάτι πολύ άσχετο.
0: Ναι. Αυτό στα παλιά δημοσιογραφικά το λέγαμε δημιουργική τρέλα. Ναι. Αλλά εσύ το λες πιο ωραία, γιατί αυτό είναι παράνοια.
5: Αυτή η δημοσιογραφική τρέλα που λες και εσύ βοηθά νομίζω κιόλας σε όλο το κλίμα. Δηλαδή επικρατεί ένα κλίμα τόσο ευχάριστο που πας για δουλειά και νιώθεις ότι δεν δουλεύεις. Περνάει το 8ωρο κατευθείαν.
1: Να πάω εγώ διευθυντήσω τώρα αυτό το δεν δουλεύεις και να μην ακουστεί καλά. Θέλω να πω, ναι. Ας προσέχουμε λίγο. Εντάξει. Το πώς εκφραζόμαστε, γιατί.
5: Ωραία, το λέω πάντα.
1: Πάντα αργεί η διευθυντά μου, αλλήμον.
5: Κύριος διευθυντής δεν ακούει.
1: Νομίζεις.
5: Ευτυχώς.
1: Θα το ακούει στον demand μετά, μην νομίζεις.
0: Από την άλλη, με έναν τρόπο, κανένας δεν έχει πουλήσει εντός εισαγωγικών καλύτερα το Sport FM από τους ίδιους τους ανθρώπους. Αν κάποιος ακούει και σκέφτεται, ρε, ωραία να γίνει δημοσιογράφος, θα πει, ναι, αυτό είναι το μέρος για μένα. Και ξέρετε κάτι, είναι.
1: Ναι.
0: Είναι. Έτσι. Αυτό είναι το τρόμερο.
1: Έτσι.
0: Αυτό είναι το τρόμερο.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
5: Να είστε καλά.
0: Υπέροχα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Και πάμε στη Σοφία Θεοδωράκη. Εδώ συνεχίζουμε.
6: Κανονικά,
0: γεια σου.
6: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, Σοφία.
1: Εσύ υποδέχτηκες όλο τον κόσμο,
6: έτσι. Ναι. Είχες
1: και
6: τώρα θα μου κάνετε την ερώτηση που σας έκανα εγώ πριν.
1: Θα σου κάνουμε άλλη ερώτηση. Πόσα χρόνια είσαι εδώ?
6: Τρία.
1: Ναι. Τα φάγες τα αγόρια που είναι μόνο δύο.
6: Ναι.
1: Τι έχεις μάθει λοιπόν αυτά τα τρία χρόνια που είσαι εδώ?
6: Τα πάντα.
1: Τι λες τώρα.
6: Όχι. Εγώ μπήκα εδώ. Με κορυδεύουν όλοι οι συνάδελφοι ότι μικρή μπήκε, ήρθε, έκανε. Νομίζω ότι έχω μάθει τα πάντα. Έχω και πέρα από τη δουλειά. Έχω μάθει για τις σχέσεις τις ανθρώπινες, για τις θέσεις στη δουλειά, με τους συναδέλφους. Έχω μάθει ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Mm-hmm. Έχω χτίσει φανταστικές φιλίες. Έχω ξυπνήσει πάρα πολύ πρωί. Mm-hmm. Και έχω κάνει και πάρα πολλά σαρδάμ. Αυτά.
1: Μάλιστα. Τα έχεις κάνει όλα λοιπόν.
0: Ό,τι πρέπει για να είσαι στο Sport FM.
6: Αυτά, τα απαραίτητα.
1: Μάλιστα.
0: Ό,τι πρέπει.
1: Ωραίοτατα. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Και πάμε σε ένα μύθο.
1: Ναι, δεν χρειάζεται συστάσεις. Διονύση Κάπατος.
5: Χαίρετε.
1: Είσαι μύθος.
0: Είσαι, ρε.
5: Γιατί με εξηγήσετε το?
1: Γιατί είσαι μυθικό πρόσωπο. Είσαι. Ορίστε. Ένα χειροκρότημα για το μύθο.
0: Είσαι πίσω από κάθε γωνία.
5: Μεγαλύτερος μύθος είναι αυτός που θα ακολουθήσει, να ξέρετε. Για την οποία έχουμε ακούσει πάρα πολλά λόγια, αλλά ποτέ μα ποτέ δεν έχουμε ακούσει τη φωνή της.
0: Στην ώρα του.
5: Όλοι οι υπόλοιποι την έχουμε ακούσει τη φωνή της.
1: Την έχουμε παρακούσει τη φωνή της.
5: Ναι.
1: Στα αυτιά μας. Είναι αλήθεια. Αλλά ας μιλήσουμε για σένα τώρα. Λοιπόν, για μένα. Καπάτος, ναι, πέρα την εξαιρετικός συνάδελφος, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πάντα εκεί και δουλεύει με έναν τρόπο. Αυτό είναι ένα πράγμα που το θαυμάζω. Είναι πάντα εκεί και δουλεύει και πάντα με ένα χαμόγελο. Μένα αυτό με εντυπωσιάζει. Μέσα στη μουρτζούφλα που υπάρχει, ας πούμε, στις δουλειές, είσαι πάντα εκεί, ξέρεις, μια θετική ενέργεια, ρε παιδί μου.
5: Το κρατάω αυτό, γιατί περισσότεροι να ξέρεις, όταν με πετυχαίνουν το πρωί που δεν έχω ξυπνήσει ακόμα, μου λένε το αντίθετο.
1: Εγώ σε πετυχαίνω βράδυ.
5: Γι' αυτό.
1: Οπότε είσαι μια καλή κατάσταση.
0: Έχεις ισιώσει.
1: Ναι. Πόσα χρόνια είσαι, Διονύση, εδώ?
5: Είμαι από το 2000, με κάποιες διακοπές για κάποια περάσματα κάπου αλλού, αλλά. Η μοίρα ήθελε να το ξαναγυρίσω, να ξανάμε.
1: Η μοίρα θέλει να μην φύγει ποτέ, βασικά.
5: Μικρές διακοπές.
1: Αυτό είναι. Ναι. Η μοίρα θέλει
5: φαίνεται,
1: να μην
5: φύγει ποτέ. Έτσι, έτσι πάει. Δεν ξέρει βέβαια τι φαίνει, όχι, αλλά ναι, όπως φαίνεται, έτσι πάει.
1: Έτσι. Μάλιστα. Πιο έντονη στιγμή σε αυτά τα πάρα πολλά χρόνια.
5: Είναι πάρα πολλές.
1: Το ξέρω, αλλά αν μπορείς μία προσέγγιση στο μυαλό, μπαμ. Με το που σου πέρα την ερώτηση, δεν μπορεί.
5: Είναι η καθημερινότητα που τη ζει και νομίζω ότι όπως και να προσπαθήσουμε να το μεταφέρουμε αυτό στον αέρα και στους ακροατές. Είναι λίγο δύσκολο, γιατί είναι καθημερινότητα.
0: Όλοι έτσι λένε, βέβαια, και μόλις σκόνται από εδώ, πιάνουν το αμύθι. Θυμάστε το! Θυμάστε το!
5: Είναι αυτό. Είναι από πλάκες που έχουμε κάνει στο Βλαχαδάμι, ότι έχουμε κάνει AstraZeneca εμβόλιο και έχουμε λιποθυμήσει και ο Βλαχαδάμις έχει αγκωθεί. Είναι στιγμές που θα βλέπεις τον νέαρχο, όπως έχει πει και ο Τσουβέλλας που έχει κάνει το βίντεο, να κάνει ότι καρφώνει ή ότι ο.
0: Ο
5: Σταθερόπουλος να κάνει ότι δίνει κροσέ, ναι. Είναι όλα αυτά. Ο Sport FM είναι όλα αυτά. Είναι όλα αυτά.
1: Ευχαριστούμε πολύ,
0: Διονύση.
5: Την τελευταία φορά που είχαμε μιλήσει, να ξέρετε, ποια ήταν. Ήταν στη νίκη τη Σαουδική Αραβία. Πριν το Μουντιάλ. Το θυμόμουν.
0: Μετά όμως τι έγινε?
5: Μετά δεν ξέρω. Πάω να φύγω.
1: Καλό.
0: Λοιπόν, και τώρα, κύριε Σιγκέρι, είναι η ώρα να ακουστεί.
6: Καλώς την.
1: Κωνσταντίνα Πανούτσου.
6: Εγώ είμαι αυτή.
1: Ο άνθρωπος πίσω από κάθε καλό και κακό που συμβαίνει σε αυτό το σταθμό.
6: Δεν υιοθετώ.
1: Καλό και κακό. Καλά, μην υιοθετείς. Λοιπόν, η Κωνσταντίνα, είσαι την πρώτη μέρα εδώ?
6: Όχι,
0: το 5.
6: Είδατε, σας κοροϊδεύω.
0: Το 5, δεν ξέρω.
1: Είναι τόσο έντονη η παρουσία σου εδώ που είναι σαν να είσαι πριν το 96 που
0: είναι. Ναι.
6: Αυτό το πιστεύουν πολλοί, αλλά όχι, δεν είμαι τόσο.
0: Είναι σαν ένα που ξεκλείδωσε το πρώτο γραφείο του Sport FM, δηλαδή έτσι, αυτή είναι η αίσθηση.
1: Επίσης, να πούμε για μία ακόμη φορά ότι η Κωνσταντίνα Πανούτσου με τον Αντώνη Πανούτσου δεν είναι συγγενείς.
0: Ναι,
1: έτσι, το λέμε πάντα αυτό το πράγμα, α πούμε.
7: αλήθεια.
1: Μεγάλη αλήθεια, μεγάλη αλήθεια, δεν ξέρω. Ναι.
6: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει καμία σχέση με τον δικό μας Πανούτσο.
1: Δηλαδή.
6: Δεν εντάξει. Είναι για τους μοιημένους το πρωί. Λοιπόν, ήθελα να είμαι τελευταία, να είμαι ο Σάκης Ρουβάς, αλλά μου τον έφαγε ο Ταμπάκος.
1: Ναι.
6: Το ρόλο.
0: Εντάξει, συμβαίνουν αυτά.
1: Εγώ δεν σε ρωτάω καν τι θυμάσαι από αυτό.
0: Ναι,
1: γιατί
0: εντάξει.
1: Είναι τόσα πολλά τα πράγματα. Η Κωνσταντίνα, να πούμε, είναι στην παραγωγή.
0: Η Κωνσταντίνα είναι πυλώνας.
1: Είναι ο άνθρωπος πίσω από τα
0: μικρόφωνα. Ναι. Αυτό θέλω να πω εγώ.
1: Έτσι.
6: Και λοιπόν. Φοράω και μπλουζάκι.
1: Και ένας άνθρωπος που αγαπάμε όλοι πάρα πολύ. Και ένας άνθρωπος που είναι εξαιρετική στη δουλειά της. Βγαίνουμε όλοι εμείς στα μικρόφωνα, ακούγεται τη φωνή μας, ακούγεται το επώνυμό μας. Υπάρχουν άνθρωποι από πίσω όπως είναι η Κωνσταντίνα και άλλοι.
0: Ωραία. Θες να πούμε ακριβώς την αλήθεια όπως ακούγεται στα Πέρξη Sport FM τελευταία 20 ετία.
1: Ναι.
0: Χωρίς την Κωνσταντίνα δεν υπάρχει Sport FM.
1: Εντάξει.
0: Απλά πράγματα να το πούμε και αυτή είναι η σωστή φράση.
1: Προς υπογράφη.
0: Όσο υπερβολική και αν ακούγεται είναι αλήθεια.
6: Δεν θα με αφήσετε να τραγουδήσω.
1: Εσύ να μην τραγουδήσει είναι δυνατόν. Ακούμε.
6: Ωραία, τίποτα, αυτό δεν είχα κάνει να πω.
1: Okay.
6: Ήθελα να πω απλά χρόνια μας πολλά.
1: Χρόνια μας πολλά.
6: Πώς θα ευχηθώ στα επόμενα πόσα θα να κάνουμε πάρτι. 50. Δεν ακούγεται καλά το 40.
1: 40, μωρέ.
6: Δεν ακούγεται καλά.
1: Δεν ξέρεις τι γίνεται μέχρι
6: τώρα. Άστο, δεν
1: βάλε 40 γιατί
6: δεν ακούγεται.
0: Πες τα 39.
6: Εντάξει, 39.
1: Πες 40 γιατί είναι κάποιοι περίλικες. να προλάβουμε, πες 40 και βλέπουμε μετά. Έχουμε.
6: Στα 50.
1: Εντάξει.
0: Όλοι σε παρακολουθούν με πολύ, πολύ μεγάλη προσοχή εκτός από το ρίλο που θα έχει ρεπό και τότε. Έτσι. Τρομερά πράγματα.
6: Νομίζω ότι τότε θα έχει ρεπό Γιαννήσης.
1: Τότε. Βαριές κουβέντες.
6: Τότε θα έχει ρεπό Γιαννήσης.
1: Δύναμη, σε ευχαριστώ πολύ.

0: Λοιπόν, Αποστόλης Λιβάνιος δίπλα μας. Χαίρετε.
1: Γεια σας.
2: Καλώς
0: ήρθατε. Πώς είστε, φέρε λίγο πιο κοντά το όφωνο. Ναι, ναι. Ωραία. Mm-hmm. Λοιπόν, το δικό σου περιστατικό, πόσα χρόνια είναι εδώ?
1: Το δικό μου περιστατικό είναι συνολικά 15, από το 7 έως το 9 και από το 13 έως τώρα.
0: Μάλιστα.
2: Ωραία.
1: Στην Όβορο.
0: 9 με 13 τι έκανες δηλαδή?
1: 9 με 10 ήμουν στρατό.
0: Ωραία.
1: Και μετά εντάξει.
2: Ένα διαλυματάκι.
1: Ναι.
2: Αλλά δεν άντεξες.
0: 9 με 10 στρατό, ένα χρόνο, κατάλαβες. 9 με 10 στρατό. Κατάλαβες, κύριε Γιάννη μου? Κατάλαβες. Εσύ που σκάψεις το αμπρί με το κουτάλι σιγά σιγά και... Τι να κάνεις, τι να κάνεις.
1: Και θεώρησα σωστό να γυρίσω.
0: Ναι. Εντάξει, πολύ καλά.
1: Κρινόμαστε για τις αποφάσεις.
2: Για έτσι είναι, ναι. Έτσι είναι.
0: Θα σε ακολουθούν μια ζωή αποφάσεις αυτές,
1: ναι,
0: να ξέρεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι είναι ως πρόβλημα για σένα, μην πεις στο σπίτι μου και τα λοιπά. Εντάξει, το έχουμε...
1: Εντάξει, θα το αλλάξω, θα πω, είναι το δεύτερο σπίτι.
0: Ωραία.
1: Ναι. Δεν θα ξεφύγω τώρα από τα κλασικά. Είναι ένα σχολείο. Για πολλούς που δουλεύουμε στο σταθμό λέμε ότι είναι έτσι ένα άσυλο. Ναι, εντάξει. Αυτό δεν.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Περαστικά εύχομαι λοιπόν.
1: Ναι.
2: Ισχύουν όλα αυτά όμως.
0: Ναι, με έναν τρόπο ισχύουν.
2: Δηλαδή είναι,
0: ναι,
2: το...
0: ναι, ναι.
2: Και νομίζω είναι και το συνεπέστερο άσυλο ραδιοφωνικής γραφικότητας που έχει γνωρίσει ο τόπος.
0: Ισχύει.
2: Έτσι μπορούμε να τα λέμε αυτά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Αποστόλη μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πάμε στον Άσο του Sport FM.
0: Ναι.
2: Αν μου επιτρέπετε. Άμα επιτρέπετε, έτσι. Σωτήρης Ταμπάκος.
0: Καλώς τον.
3: Καλησπέρα σας, κύριε. Καλησπέρα σας.
0: Το πιο λαμπερό χαμόγελο του Sport FM πάντα.
3: Τι κάνετε? Το ευχαριστήκατε κι εσείς.
0: Αν μόνο το ευχαριστιόμαστε.
3: Αυτό είναι δουλειά χωρίς άγχος, έτσι. Δουλεύουμε, αλλά δεν αγχωνόμαστε τώρα.
0: Ποιος το λέει αυτό? Α, τώρα λες.
3: Ναι,
0: τώρα, τώρα, τώρα, γενικά, τώρα, και, ναι. λέω τι το ποτίσανε πια το ταμπάκο.
3: Όχι.
0: Τι γίνεται ξαφνικά, λέω. Ήρθε ζεν, ένα ταμπάκο ζεν, εδώ δουλεύω χωρίς άγχος και τι ωραία. Που...
3: Τι είναι ωραία εδώ.
0: Εδώ είναι ωραία.
3: Είμαστε...
0: Να ετηθούμε να βγαίνουμε από εδώ.
3: Μακάρι.
0: Μακάρι, ε.
3: Δεν ήταν τέλειο σενάριο.
0: Ακούει η διεύθυνση.
3: Κάθε φορά από εδώ.
0: Ακούει η διεύθυνση να μεταφέρουμε τα στούντιο εδώ. Ωραία, θα είναι μια χαρά. Λοιπόν, εσύ είσαι πάρα πολλά χρόνια και εσύ.
3: Ναι.
0: Θυμάσαι πόσα?
3: Είμαι από το 98.
0: Τι λέει ρε φίλε. Τι λέει ρε φίλε.
2: Αυτό είναι.
0: Συνεχόμενα, ε.
2: Καλά.
0: Συνεχόμενα.
3: Δηλαδή τρομερό και δεν έχω σταματήσει καθόλου.
2: Καλώς στην Τζορτζίνα.
3: Εδώ, ας πούμε εδώ, καλώς στην. Τι γίνεται?
2: Ήρθε και η Τζορτζίνα πένα να
0: πω.
3: Μιλάμε...
2: Βιβλίο,
3: γράψω και βιβλίο.
0: Θα ακουστούμε.
3: Μιλάμε για κυκλοπαίδεια.
0: Τι
3: χτίζεις για τον Sport FM και αυτά που έχουμε ζήσει. Είναι τρομακτικά.
2: Και όλοι το λέμε, αλλά δεν θα τα γράψει ποτέ κανένας. Ξεκινήστε να γράφετε.
0: Έλατε.
2: Ξεκινήστε να. Ποιος θα τα γράψει?
3: Καλά,
2: να περάσουν άλλα 20 χρόνια. Κάποιος που έχει ξεκινήσει να γράφει, κρατάει ένα ημερολόγιο.
3: Τι έχει συμβεί στα πρώτα 10 χρόνια, έτσι δεν είναι?
0: Αυτά τα 10 είναι τα κρίσιμα, γιατί μετά τα ξηρέμησε η κατάσταση. Τα πρώτα 10 χρόνια ήταν άγρια.
3: Ήταν λίγο... παιδιά και είχαμε άγνοια.
0: Και άγνοια, είχαμε και άγρια χρόνια ήταν, ναι. Και λίγο ερασιτεχνικό επαγγελματικά ήταν.
3: Αυτά μας πήγαν στην τέταρτη δεκαετία.
0: Ναι, βεβαίως. Αυτές όμως είναι ωραίες ιστορίες. Οι πρώτες.
3: Γίναμε έφηβοι, μετά γίναμε
0: άντρες και γυναίκες.
3: Άντρες, ναι. Ναι, γυναίκες. Και φτάσαμε τώρα στην τρίτη
0: ηλικία. Στην τρίτη ηλικία φτάσαμε. Κρύβε λόγια, Σωτήρη.
3: Και φορτσάρουμε, ρε παιδί μου.
2: Αυτό θέλω να ακούω. Και φορτσάρουμε τώρα. Αυτό είναι τώρα. Αυτό είναι τώρα.
3: Μας πηγαίνουν και τα γεγονότα, πάμε γενικώς καλά στα ποδοσφαιρικά, στα μπασκετικά. Έχουμε πράγματα να λέμε και να κάνουμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν είναι μόνο εμείς που κάνουμε κάποια πράγματα στο ραδιόφωνο, εκπομπές, ο κόσμος μας στηρίζει. Βοηθάνε και τα γεγονότα.
0: Ναι. Έχουμε ψωμάκι συνέχεια.
2: Αλήθεια,
3: GBL,
2: ναι.
3: Super League, ναι, ευρωπαϊκά.
2: Ναι.
0: Εθνική ομάδα.
2: Ναι, αλλά τα κάνα.
0: Τα κάνα... τώρα, τι...
3: αυτό έχει λίγο...
0: Εδώ είναι το αντικείμενό σου. Είναι το...
3: Αυτό
0: είναι
3: έχουμε,
0: το...
3: έχουμε,
2: όχι ότι δεν τα κάναμε και όταν δεν βοηθούσαν τα γεγονότα.
0: Ναι, εντάξει, τα βοηθούσαμε εμείς τα γεγονότα.
2: Τα βοηθούσαμε εμείς, ναι, ακριβώς.
3: Την ηθική τη στηρίζουμε ούτως ή άλλως. Και τώρα τη στηρίξαμε στα τελευταία φιλικά. Πάντα τη στηρίζουμε.
2: Τέλεια.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Σωτήρη.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Πολύ χρόνο ο Big Wings.
0: Πολύ χρόνο. Λοιπόν, πριν πάμε στο Παναγιώτη, Τζορτζίνα Πένα. Καλώς τη.
4: Γεια σας.
2: Γεια σας.
4: Χρόνια σας πολλά. Χρόνια πολλά στο Sport FM.
0: Μία φίλη ήρθε απόψε από τα παλιά, κατάλαβες.
2: Ναι.
4: Τι βράδια έχουμε περάσει. Τι βράδια.
0: Κάνει εικόνα ο κόσμος τώρα που άκουγε.
4: Με σταύρο χοντροθύμιο εδώ πέρα.
0: Τώρα και κάνει εικόνα.
4: Κολόνα του σπιτιού.
0: Τώρα και κάνει εικόνα ο κόσμος.
4: Κολόνα του σπιτιού.
2: Ναι.
4: Υπέροχα χρόνια. Πραγματικά δεν έχω λόγια για όλους εσάς που βλέπω εδώ, μου φαίνεται απίστευτο. Έχω πάρα πολλά χρόνια να σας δω. Μου έχετε λείψει πάρα πολύ.
0: Εσύ φταίς που έφυγες, ξαναγύρνα. Σου είπε κανείς να φύγεις.
4: Έχετε πολύ δίκιο.
0: Φυσικά και έχουμε δίκιο.
4: Αλλά είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα, αλήθεια. Δηλαδή μου φαίνεστε όλοι οι ίδιοι, δεν έχει αλλάξει τίποτα.
0: Εντάξει, είσαι ευγενική, το αναγνωρίζουμε.
2: Ναι,
0: ναι, ναι, ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Λέω αλήθεια, λέω αλήθεια.
2: Τα μουσια μας, ας πούμε, που κουνάς πρίσσα.
4: Εντάξει, σταμάτασε. Δεν το πιστεύω τόσα χρόνια μετά. Απίστευτο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε
4: πολύ. Αρχικά που σας βλέπω. Και...
0: Που βαστάμε, που είμαστε στα πόδια μας, να τα λέμε αυτά, βασταγερή, Παναγιώτη, βασταγερή,
4: όλους από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Να σε καλά το ζήτημα.
4: Και μας κρατάτε παρέα.
2: Να σε καλά. Πολύ. Σοφή ιδέα να κρύψουμε τα πιεσόμετρα που
0: ναι, καλά ήταν. Και λέγοντας για πιεσόμετρα, Παναγιώτη Ζήλο. Ένα ραδιοφωνικό πιεσόμετρο, πάλι για κανεί.
5: Ανοίξαμε το πρωί με νερατζιά, θα κλείσουμε παρέα.
0: Καλά που έγινε και αυτό το.
2: Το μετρό θα κλείσουμε, όσο το ξέρουμε εμεί καλύτερα.
5: Ό,τι πείτε.
0: Παναγιώτη μου, εσύ θα φύγει, εμεί θα πάμε για δουλειά. Κατάλαβε, Παναγιώτη.
5: Εμεί ήρθαμε από δουλειά.
0: Καλά που γίνονται και αυτό τα happenings να δούμε το ρίλερ, παιδιά.
5: Ναι, είδε, τα πάμε στι τελευταίε ευχέ εμεί.
0: Ναι. Έχουμε να τον δούμε από.
2: Πέρυσι. Ρίξε ένα ωραίο.
5: Ένα ωραίο. Πάμε. Μου σας φέρνει ο Χελάκης στο σταθμό να σας παρουσιάσει τον Μπάμπη. Εγώ είμαι στη γραμματεία. Ξέρεις, το μεγάλο εκείνο που είχαμε στο Σιδαβάκι. Και μπαίνει ένας ψηλός. Εγώ δεν σας είχα ακούσει από την ώρα. Και μπαίνει μέσα ο Χελάκης πίσω, εσείς οι δυο. Λέω, ληστεία. Ο ψηλός και ο κόντρος.
0: Και σου κλέσαμε την καρδιά.
5: Πού να ξέρα ότι τη μέρα που έγινε όταν ο τελικός του Champions League στην Αθήνα, θυμάστε τον booth που είχαμε στήσει στο Καλλιμάρμαρο.
2: Ναι.
5: Ήταν τα πρώτα δοκιμαστικά που κάναμε μαζί με τον Κυριάκη. Εγώ και ο Κυριάκης τον ήχο. Mm-hmm. Και σου λέμε τα ονόματα, επώνυμά μας στην αρχή.
2: Ναι.
5: Ξεκινάτε και τα λοιπά. Και κάποια στιγμή πας να μας παρουσιάσεις.
2: Όχι, τα πάνω από εδώ.
5: Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι.
2: Ναι.
5: Δεν πέτυχες τίποτα. Τίποτα. Μάλιστα στο δικό μου είχες πετύχει, είχες πει ένα επίθετο από έναν τύπο ο οποίος είχε γιαορτώσει κάποιον στο Πασόκ. Τότε. Στη Χαριλάου Τρικούπη. Ένας Ροήλος, κάτι τέτοιο. Κάπως έτσι το λέγανε έναν τύπο. εκείνο το διάστημα.
2: Ναι.
5: 2006.
0: Σου έμεινε τραύμα από τότε.
2: Κρίμα, είχε ρεπό εκείνη την ημέρα. Τι να κάνω.
5: Δεν είχα ξεκινήσει ακόμα ω τεχνικό ρεπό. Στα δοκιμαστικά ήμουν.
0: 20 χρόνια το θυμάται ακόμα.
2: Άκου τώρα τι τούμπινε. Τράμα. Ωραία, μίλησε μας για τον πατέρα τώρα.
5: Για τον πατέρα.
2: Τίποτα, αλλά αφού το κάναμε ψυχολογικό session, να το συνεχίσουμε.
5: Πατέρα σου Μπάμπης. Πατέρα σου Μπάμπης.
0: Μπάμπης ο παπάς σας.
5: Το λέγε και το μεσημέρι έτσι λίγο συγκινημένος, ότι τα περισσότερα είναι παιδιά μου, είμαι ένα παιδί του Μπάμπη. Αν δεν υπήρχε ο Μπάμπης δεν θα ήμουν εδώ.
2: Αν δεν υπήρχε ο Μπάμπης δεν υπήρχε Sport FM.
5: Ναι, σωστά.
2: Αυτή είναι η αλήθεια.
5: Μάλιστα. Στα δικά μας.
0: Παναγιώτη, με σε ευχαριστούμε
2: πολύ. Λοιπόν, και πάμε για grand finale, κυρίες και κύριοι, με τον σπουδαίο. Με τον καθιστό Βούδα.
6: Και βγάλε.
0: Στέφανος Παλουότολο.
2: Με τον μεγάλο Στέφανο Παλουότολο.
0: Από το τιμένο Ποτσουόλι, πάντα πρέπει να το λέμε αυτό το πράγμα, έτσι.
2: Βεβαίως.
0: Πώς λέμε, θα λύσω Μιλίσιος.
2: Έτσι.
0: Παλουότολο το Ποτσουόλι, ξέρεις. Όλοι οι σπουδαίοι λέμε και το τόπο καταγωγής.
2: Ένας Ιταλίδος από την Κυψέλη, θα λέγαμε.
6: Από Αγία Μπαρβάρα.
2: Από Σάντα.
6: Σάντα Μπάρμπαρα.
2: Εντάξει. Παιδιά, ο Στέφανο, εντάξει. Δηλαδή και του Στέφανο, για να καταλάβετε, οι χολύπτες, παιδιά του είναι. Όπως αντίστοιχα λέμε για τον Μπάμπη. Οι υπόλοιποι.
6: Μπαμπάς μου είναι ο Παντελής. Για να λέμε και την αλήθεια τώρα, έτσι, να τα λέμε όλα.
0: Αυτά τα θέματα, τα κληρονομικά σα.
2: Ναι, δεν τα λύσετε μόνοι σας.
0: Τα σεξουαλικά σα, τα ειδηπόδια σα, βρείτε τα παιδιά, δεν θα τα λύσουμε εδώ πέρα τώρα.
6: Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Βάιο, γιατί με το που ξεκινήσαμε για το εορταστικό μου, έκανε ένα πολύ ωραίο σαρδάμ. Και λέω, δεν θα πάει χαμένη μέρα, κάτι θα κερδίσουμε. Και ευχαριστώ, Βαϊέ, μια χαρά.
0: Πρέπει να πούμε ότι οτιδήποτε λέγεται σε αυτό το σταθμό και όταν μιλάμε για τόσο ωραίο πρόγραμμα κάθε μέρα, καταλαβαίνει κανείς ότι υπάρχουν διάφορα μπερδέματα και διάφορα σαρδάμ. Υπάρχει ένας άνθρωπος, ο οποίος ακόμα και αν είναι στο μπάνιο κινητό και κάνει ντους, με κάποιο τρόπο το ακούει και το καταγράφει. Και αυτός είναι ο Στέφανος.
2: Και όχι μόνο αυτό. Η μεγαλύτερη επιτυχία της διάρκειας αυτών των σαρδάμ, τα οποία πηγαίνουν για δεκαετίες, είναι ότι πλέον και όλος ο κόσμος μέσα από τον Sport FM, αλλά και οι ακροατές. Έχουν γίνει όλοι πρόθυμοι ρουφιανάκι του Παλουότολου, οι οποίοι καταγράφουν λεπτά και δευτερόλεπτα και του τα στέλνουν όλα για να βγουν όλα αυτά τα υπέροχα σαρδάμ, ας πούμε, τα αφιερωματικά.
6: Έτσι,
2: έτσι άρα μιλάμε για τη στρατιά του Παλουότολου,
0: ναι,
2: στην πραγματικότητα, έτσι, για τους στρατιώτες του Στέφανο Παλουότολο.
0: Έτσι.
2: Τίποτα λιγότερο δεν σου άξιζε, φίλε μου.
6: Χαίρομαι.
2: Αυτή είναι αλήθεια.
0: Έχεις όλη μας την αγάπη, το ξέρεις.
6: Το ξέρεις. Λοιπόν, σας ευχαριστώ, πάρα πολύ.
2: Εμείς ευχαριστούμε, Στέφανε.
6: Λοιπόν,
2: εμείς ευχαριστούμε πολύ. Χάρηκα
6: τα λέμε. Και του χρόνου.
0: Λοιπόν, πριν κλείσουμε. Ναι.
6: Και χρόνια πολλά.
0: Και χρόνια πολλά. Πριν κλείσουμε, παρότι αυτή η εκπομπή δεν προσπαθεί να μην είναι σχεδόν ποτέ αυτοαναφορική, θα κάνω μια πολύ μικρή αυτοαναφορική αναφορά. Λοιπόν, πριν από 10 χρόνια, η εκπομπή αυτή, κάποιοι θα θυμάστε, είχε σταματήσει από το 2013 μέχρι το 2016. Και πριν από 10 χρόνια. Μας πήρε τηλέφωνο ο Γιώργος Κοσμάς για να συμμετάσχουμε στα 20 χρόνια Sport FM. Ήρθαμε λοιπόν να κάνουμε την εκπομπή. Ήταν μια τρίωρη εκπομπή, 9 με 12 εκείνη τη μέρα. Έγινε ό,τι έγινε.
2: 9.30 με 12 νομίζω, ναι.
0: Ναι. Έγινε ό,τι έγινε εκείνη τη μέρα. Μέχρι εκείνη τη μέρα δεν υπήρχε καμία σκέψη για επιστροφή της εκπομπής ή οτιδήποτε άλλο. Προέκυψε ουσιαστικά η ανάγκη και η επιθυμία να επιστρέψει αυτή η εκπομπή από εκείνο το reunion που έγινε το 2016. Και θέλω να πω ότι όσοι έχουν δει το ντοκιμαντέρ με τη μεταγραφή του Φίγκο στην Real Madrid, λίγο πολύ έχουν μια εικόνα του τι έγινε. Θέλω να πω ότι όλη αυτή η προσπάθεια που έγινε για να γυρίσει ο κύριος Τσαούσης και να είναι ξανά εδώ πέρα στο Sport FM και στο Fight τα τελευταία 10 χρόνια. Αν ο Γιώργος ο Κοσμάς ήταν τότε ο Φλωρεντίνο Πέρεθ, ο οποίος κανόνισε όλη την ιστορία για να έρθει, θέλω να πω ότι εγώ ήμουν ένας μικρός Πάολο Φούτρε τότε. Ένας μικρός Πάολο Φούτρε, όπως έχουμε δει στο ντοκιμαντέρ, για να μπορέσει αυτή η εκπομπή να επιστρέψει στο Sport FM το 2016 και να είναι μέχρι και σήμερα εδώ. Και ήθελα έτσι να κλείσουμε, μια που φιλοξενήσαμε την τελευταία αυτή, ξέρω εγώ, περίπου 45 λεπτά του προγράμματος, με αυτή τη μικρή αναφορά, για να πούμε και για εμάς που είμαστε εδώ από το 2005, με την διακοπή τα τρία χρόνια αυτά, 13 με 16. Να πούμε και εμείς είναι σχολείο, είναι το σπίτι μας. Ναι, όλα αυτά τα πράγματα είναι σε κάθε περίπτωση. Είναι ένα μέρος που αγαπάμε, κυρίως με ανθρώπους που αγαπάμε. Γιατί ωραία όλα τα υπόλοιπα, η δουλειά, ξέρω εγώ, το ραδιόφωνο, σ' ακούνε άνθρωποι κτλ. Αν δεν υπάρχουν άνθρωποι που να τους αγαπάς και να σ' αγαπάνε, δεν κάνουμε τίποτα.
2: Χρόνια πολλά, Sport FM.
0: Χρόνια πολλά.

0: 94,6.
1: Guys, in official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
7: Να ζήσετε!
8: Άσε εμένα πρώτα.
9: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
10: Πάρτε του το μικρόφωνο.
11: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Υπεύθυνα.
12: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημαν Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
13: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ.

0: Γεια μας. Και χρόνια πολλά μας. Big Wins Sport FM 94,6. 30 χρόνια. 30 χρόνια Sport FM. Λοιπόν, το Bolivar, το πάρτι στο Bolivar τελείωσε. Σε μας έλαχε να κάνουμε ραδιόφωνο. Στην αρχή έλεγα να καταγγείλω τη διεύθυνση, αλλά απ' την άλλη μετά σκέφτηκα τι φταίει η διεύθυνση, τον Ισακέ πρέπει να καταγγείλουμε, που έβαλε τέτοια μέρα τον τρίτο τελικό της στοίχημα GBL. Τέλος πάντων, Τάσος Νικολόπουλος στο μικρόφωνο, όχι τίποτα, λέμε και σόλο σήμερα. Χάρης Χριστόγλου στη ρύθμιση του ήχου για τις μουσικές επιλογές, Μανώλης Μουσουράκης και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινής εκπομπής. Σκάρτη η ώρα, ένα τριάρι τέταρτα και αυτά με το ζόρι. Να ακούσουμε λίγο ρεπορτάζ, καθώς δεν έχει βγει τίποτα όλη μέρα. Και μετά να συνδεθούμε με τον Σάββη Ρούνης και Φιλίας για την περιγραφή του τρίτου τελικού της στοίχημα GBL ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό Άκτορ. Πριν πάμε στο ΣΕΦ, να κάνουμε την πρώτη σύνδεση, ας κάνουμε μια ακόμα με τον Bolivar. Να δώσουμε και πάλι το μικρόφωνο στη διεύθυνση Βάγιος Τσούτσικας για να μας κάνει μια σύνοψη του δεκαόρου.
1: Δεν γίνεται, ρε φίλε. Δεν γίνεται. Θα παίξει το μάτς. Δεν γίνεται.
0: Εγώ είπα πριν, δεν ξέρω αν τ' άκουγες, είπα να καταγγείλω τη διεύθυνση το 18, αλλά μετά λέω δεν φταίει η διεύθυνση. Τον Εσακέ πρέπει να καταγγείλω.
1: Εννοείται. Γιατί το πάρτι είχε προγραμματιστεί από τη μέρα που ιδρύθηκε ως πόλεμο. Οπότε δηλαδή 8 Ιουνίου γιορτάζουμε, τι να κάνουμε. Τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε άλλη μέρα για την εθνικιά μας. Και πήγε πάλι ο Εσακέ το μάτς εδώ.
0: Και σε χρονιά που δεν έχει τίποτα μετά η εθνική.
1: Σωστό.
0: Να τα βάλουμε τα μάτια σαν 48 ώρα. Όχι, ρε φίλε, γιατί.
1: Εντάξει, να σου κάνω σύνοψη τώρα του τι έχει γίνει εδώ, Τάσο μου. Πραγματικά δεν είναι δυνατόν. Απλά εγώ θέλω πάρα πολύ εδώ να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που βοήθησαν για αυτή την διοργάνωση. Πέρασαμε πάρα πολύ ωραία. Θυμηθήκαμε πάρα πολύ ωραίες, έτσι, πώς να το πω, στιγμές του παρελθόντος. Θυμηθήκαμε δίδυμα τα οποία, ξέρεις, μας έχουν συντροφέψει πάρα πολλά χρόνια στον αέρα. Όχι μόνο αυτά που είναι τώρα στον αέρα μας, αλλά και άλλα που δεν είναι πλέον. Όπως είναι ο Μίνας Θαμόπουλος με τον κύριο Θανελάκη, όπως είναι ο Πέτρος Πολυχρονίδης με τον Μάνο Σπανόπουλο, όπως είναι ο Δημήτρης Καρίτας με τον Γιάννη Ψαράκη, όπως είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που περάσαν από το μικρόφωνο του BWIN Sport FM και θυμήθηκαν τις δικές τους ιστορίες και ο Γιώργος Χελάκης και μας μίλησε για το ξεκίνημα, ο Γιώργος ο Δήμας. Γενικά ήταν μια μέρα η οποία είχε πάρα πολύ έντονο, έτσι, έντονα συγκινησιακό φορτίο, αλλά έχει και πάρα πολλά χαμόγελα, είχε αγκαλιές ένθερμες με φίλους. Και γι' αυτό λοιπόν εγώ θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Bolivar και την Ακτή του Ήλιου που μας φιλοξένησαν σε αυτόν τον πάρα πολύ όμορφο χώρο. Ζήσαμε πάρα πολύ ωραίες στιγμές εδώ, δίπλα στη θάλασσα. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους τους ανθρώπους που δούλεψαν για αυτή την διοργάνωση. Δηλαδή την Τασία την Παλικούρα, τον Σταύρο Χοδροθύμιο, την Κωνσταντίνα Πανούτσου, εσένα Τάσο μου, το Θανάση το Ράλι. Να δώσω ένα πολύ μεγάλο credit στη Σοφία Θεωράκη, τον Άγγελο τον Κρεμαστό και τον Στεφάνο τον Χουριανόπουλο που είχαν αναλάβει την ευθύνη να τροφοδοτούν τον Φίλιππο Βαγκόπουλο με όλα τα βίντεο και τις πληροφορίες εδώ από την Ακτή του Ήλιου, από το Bolivar, και φυσικά να τα κοινοποιεί ο Φίλιππος στον αέρα, στα social media του σταθμού. Και να ευχαριστώ φυσικά και όλους τους ανθρώπους που ήρθαν εδώ και έδειξαν στους καλεσμένους μας ότι ο Sport FM, ρε φίλε, είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Είναι ένα ιδιαίτερο μέσο, το οποίο ακόμα και αν έχεις φύγει από αυτό χρόνια, πάντα νιώθεις ένα κομμάτι αυτής της ιστορίας. Γιατί είδαμε τη Σάντι Πρωτοψάλτη, είδαμε τη Σωτήρη Κωνσταβάρα, είδαμε την Σία την Κοσιόνη που έλεγε Δελτία Ειδήσεων στον Sport FM. Λοιπόν, είδαμε ανθρώπους οι οποίοι τέλος πάντων έχουν φύγει αρκετό καιρό από εδώ.
0: Μάνο Βερβάκη, Τάγκη Μπουλή.
1: Σωστό. Θα ακούσουμε το βράδυ τον Βαγγέλη Βραουδάκη, ναι, στο πρόγραμμα του BWIN Sport FM. Γενικά, και είδαν όλοι ότι τέλος πάντων αυτές οι σχέσεις δεν σταματάνε ποτέ. Όταν once a Sport FM, always a Sport FM που λέει.
0: Ναι, ρε φίλε, να σου πω κάτι, είναι αυτό, ότι αν δεν το ζεις που λέει και το σύνθημα, δεν μπορείς να καταλάβεις. Δεν μπορείς να καταλάβεις τι είναι ο Sport FM. Σε άκουσα το πρωί, επειδή ήμουν σπίτι και έβαλα από τις 10, που είπες, ρε παιδί μου, για την εποχή του ήταν ασύμβατο. Εγώ θα σου πω ότι παραμένει ασύμβατο. Και αντισυμβατικό. Δεν υπάρχει άλλο τέτοιο μέσο. Και απλά θα πω ότι όσες προσπάθειες κι αν έγιναν από άλλους, δεν μπορεί, ρε παιδί μου, έσπασε το καλούπι που λέμε.
1: Ναι,
0: είναι, είναι διαφορετικό.
1: Η ουσία είναι, τόσο μου η εξής, ότι τους τείχους, τους μεγάλους τείχους που χωρίζουν τους ανθρώπους, τους ρίχνουν ήδη οι άνθρωποι. Mm. Άρα λοιπόν το μυστικό της επιτυχίας του σταθμού είναι αυτό ακριβώς. Ότι δηλαδή έτσι φτιάχτηκε, έτσι μάθαμε ότι λειτουργεί, έτσι το λειτουργούμε εμείς σήμερα και έτσι θα το λειτουργούν και αυτοί που μαθαίνουν σήμερα από εμάς θα το λειτουργούν τα επόμενα χρόνια. Οπότε λοιπόν είναι κάτι το οποίο ξέρεις, σαν συνταγή πηγαίνει από χέρι σε χέρι και μεταλαμπαδεύεται από γενιά σε γενιά. Αυτό ξέρουμε, αυτό κάνουμε. Νομίζω ότι αυτό που κάνουμε, μπορώ να το πούμε σήμερα, εντάξει, γιατί μια φορά το χρόνο το λέμε, το κάνουμε καλά.
0: Ναι. Θα μου επιτρέπεις να σου πω στον αέρα ότι δεν ξέρω πώς τσούλησε το πρωί, το πρωινό πρόγραμμα. Ήμουν σπίτι και άκουγα. Όταν ήρθα, που έγινε η κορύφωση με την άφιξη του Γιώργου Χελάκη, δεν θυμάμαι να σε, είχα ξανα, να σε έχω ξαναδεί τόσο συγκινημένο.
1: Άσο, άκου, για εμάς που το έχουμε ζήσει αυτό το πράγμα.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Εμείς που ήρθαμε εδώ, παιδιά, που είχαμε ένα εφόδιο και μόνο, δεν είχαμε άλλο εφόδιο. Το εφόδιο μας ποιο ήταν, την κάψα μας να κάνουμε το χόμπι μας σε επάγγελμα. Υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι στη ζωή μας, πάρα πολύ σημαντικοί, που μας βοήθησαν, μας έκαναν την πόρτα, μας στήριξαν.
0: Που μας σημάδεψαν.
1: Μας σημάδεψαν, εννοείται. Μας έδωσαν, έκαθαν από πάνω μας και μας έμαθαν πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε μπροστά σε ένα μικρόφωνο. Μας επέτρεψαν να βγάλουμε το δικό μας το χαρακτήρα στο μικρόφωνο αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι πάντα θα είναι σημαντικοί στο μυαλό μας και στην καρδιά μας. Και πάντα, κάθε φορά που θα γίνει μια συνάντηση με τον Γιώργο, άσχετα αν έχουμε χωρίσει πόσα χρόνια μόνο επαγγελματικά, έτσι.
0: Ναι.
1: Όταν θα γίνει μια συνάντηση με τον Γιώργο με αντικείμενο το Sport FM, όχι μια συνάντηση για να πάμε μπριζόλες, γιατί και αυτό γίνεται, ναι, και δεν συγκινούμαστε. Έτσι. Αλλά όταν θα γίνει, ας πούμε, με αντικείμενο το Sport FM, νομίζω ότι αυτά τα συναισθήματα πάντα νικούν. Γιατί πάντα αυτή η θύμηση έρχεται. Ότι δηλαδή, χωρίς αυτόν τον άνθρωπο, εγώ δεν θα μπορούσα σήμερα να κάνω το όνειρό μου πραγματικότητα. Και αυτό είναι μια αλήθεια.
0: Σωστά. Λοιπόν, να είμαστε καλά.
1: Να είμαστε καλά, πολύ χρόνο φίλε.
0: Χρόνια μας πολλά.
1: Να είμαστε, καλά χρόνια να έχουμε και τα καλύτερα έρχονται, τάσο μου. Γιατί είμαστε μια χρονιά που γιορτάζουμε όχι μόνο τα τρία μας χρόνια, γιορτάζουμε ότι έχουμε περάσει όλες τις δυσκολίες, ότι έχουμε σταθεί στα πόδια μας, ότι μπορούμε και είμαστε ξανά δυνατοί και ότι ετοιμάζουμε νέες εκπλήξεις. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να καλέσω τους φίλους ακροατές να μείνουν συντονισμένοι και όχι μόνο στα ραδιόφωνά τους. Αυτό από μένα. Καλό βράδυ.
0: Πριν κλείσεις, θα σου πω το πρώτο μήνυμα που. Γιατί είναι ο Sport FM που ήρθε αφού τον μπήκα. Χρόνια πολλά. Ο Μιαούλης, η κολόνα του Sport FM που είναι.
1: Έτσι.
0: Γεια σου.
1: Γεια σου, φίλε. Γεια σου.
0: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Λοιπόν, ακούσαμε τον Βάιο Τσούτσικα από το Μπόλιβαρ. Τι είναι ο Sport FM όλα αυτά τα χρόνια που σας συντροφεύει. Το λέμε, το ξαναλέμε, το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, ως Sport FM είστε εσείς και για μας που είμαστε σχεδόν από τότε που άνοιξε, γιατί λέει ένας φίλος καλησπέρα από πότε είσαι στο σταθμό. Είμαι από τον Νοέμβριο του 1996, λίγους μήνες, αφότου ξεκίνησε αυτό το μαγαζί. Λοιπόν, είναι σχέση ζωής ρε παιδί μου, είναι σχέση ζωής. Τελεία, παύλα, παράγραφος.

0: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια πρώτη σύνδεση με το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. 43 λεπτά πριν το τζάμπολ του τρίτου τελικού της στοίχημα GBL, Χρήστος Ρομπόλης και Νίκος Ζέρβας είναι έτοιμοι και καλωδιωμένοι να μας τα πούνε. Γεια σας.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
2: Τα σέβη μας. Τι κάνετε?
0: Καλά, χρόνια πολλά. Πρέπει να τα λέμε
2: πολλά,
0: σήμερα.
2: Πολλά. Με υγεία, σώμα.
0: Χρόνια μας πολλά.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Και πολύ ωραίο το event. Πήγαμε όλοι έστω και για λίγο.
0: Ναι,
1: άλλος ναι, λιγότερο. Ήταν κάτι πολύ όμορφο. Είναι σαν ένα reunion.
2: Ναι,
1: μεγάλο,
2: ναι.
1: Κάπως έτσι.
2: Ακριβώς.
1: Το εξέλαβα εγώ σε ένα πολύ όμορφο χώρο. Μπράβο σε όλους όσους το τρέξαν και.
3: Και στα 40 τώρα.
0: Ναι.
2: Ωραία, ναι. Αν και δεν ακούγεται τώρα τα 40.
0: Στα 40 χρόνια. Εντάξει, μπράβο. Ναι, βάλε ναι, βάλε ναι, τα ναι, χρόνια δίπλα,
2: ναι,
0: γιατί.
2: Ναι, άστο. Ναι, τι μαξίλο εδώ πέρα.
1: Εντάξει, τώρα. Έτσι. Ξέρετε πώς το είπα.
2: Καλά έκανε. Καλά έκανε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Τρίτο τελικό σε 41 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Σε ένα γήπεδο που ακόμα δεν έχει γεμίσει, αλλά θα είναι κατάμεστο, είναι δεδομένο αυτό.
1: Ναι, ναι.
2: Δεν το συζητάμε. Έχει γίνει sold out ούτως ή άλλως. Και απλά δεν έχει έρθει ο κόσμος ακόμα, όπως συνέβη και στο πρώτο τελικό και στο δεύτερο τελικό αντίστοιχα στο Telecom Center.
1: Παρ' όλα αυτά δροσούλα έχει, εγώ θα πω όσοι είναι
2: δροσούλα. Κοντά, μέσα έχει δροσούλα, ναι.
1: Ναι, ας πέφσουν οπότε, αφού έξω έχει ζέστη.
2: Ναι, σωστό.
1: Λοιπόν, έχει δύσει στο πράγμα, εντάξει, επειδή το πρόγραμμα ήταν ερωταστικό σήμερα, να πούμε απλά τυπικά ότι υπάρχει τιμωρία μία ενός μήνα για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και τον Νίκο Λεπενιώτη από τον αθλητικό δικαστήριο του ΕΣΑΚΕ, θα πω εγώ, γιατί κρεμούν και οι ποινές της ΔΕΑΒ. Δεν υπάρχει τιμωρία για τον Παναθηναϊκό για το μάτς 4-4.
2: Υπάρχει πρόστιμο.
1: Υπάρχει ένα πρόστιμο και ο κότς Μπαρτζόκας δεν έχει τιμωρηθεί μένα, αλλά είναι αναγκασμένος να ζητήσει συγγνώμη για τη συμπεριφορά του στα αποδυτήρια έπειτα από καταγγελία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Αυτά όσον αφορά τα εξωαγωνιστικά. Αγωνιστικά έχουμε Ντόρση εκτός, όπως είχαμε πει, επαναφορά Jones και Ward, όπως επίσης είχαμε πει.
2: Αντί Λικίνα και Hall για τον Ακριβώς. Ολυμπιακό, με εντεκάδα και πάλι Ολυμπιακός.
1: Στο Παναθηναϊκό είναι το πρόβλημα.
0: Αναμενόμενες οι αλλαγές των ξένων.
1: Ναι, το είχαμε πει και χθες. Νομίζω ότι δεν πέτυχε το πείραμα του δεύτερου τελικού. Δεν είναι ακριβώς πείραμα, βέβαια. Ο κόσμος Μπαρτζόκας είπε ότι τους έβγαλε για να τους ξεκουράσει.
2: Να φρεσκάρει την ομάδα.
1: Επειδή ίσως η σειρά κρατήσει σε μάκρος. Δεν του έδωσε νομίζω αφορμή, ειδικά ο Λικίνα. Ο Χόλ στην επίθεση ήταν κάπως καλός. Ναι. Στην άμυνα όμως είχε ξεκάθαρα θέματα νομίζω.
2: Σωστά. Για την άλλη, για τον Παναθηναϊκό έχουμε επιστροφή στη 12η του Κώστας Λούκα, ο οποίος βγήκε νωρίτερα, έκανε και προθέρμανση. Δοκίμαζε κάπως, φαινόταν να δοκιμάζει το πόδι του μετά από το χειρουργείο που επέστρεψε, έπαιξε, αλλά έπαιξε ίσως περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε και αυτό τον επηρέασε. Είναι στη 12η, θα δούμε αν θα αγωνιστεί. Δεν είναι δεδομένο δηλαδή ότι θα παίξει επειδή είναι στη 12η, ενδεχομένως να εξαρτηθεί και από την εξέλιξη του αγώνα. Και υπάρχει αλλαγή, η απουσία σημαντική για τον Παναθηναϊκό, πολύ σημαντική, αναγκαστική. Ο Όσμαν έχει ενοχλήσει στη μέση και έτσι χάνει το απόψινό παιχνίδι. Στη θέση του έχει μπει ο Σόρτς, άρα έχουμε και Σόρτς και Χουάντσο. Λέγαμε θα έχουμε ή Σόρτς ή Χουάντσο. Τελικά με την απουσία του Όσμαν είναι και οι δύο μέσα. Και εκτός είναι φυσικά και ο Φαρίντ που παραμένει εκτός και στον τρίτο τελικό για τον Παναθηναϊκό. Διαιτητές είναι οι κύριοι Τιγάνης, Τσιμπούρης και Καρπάνος. Ο πρώτος, μάλλον ο Τσιμπούρης ήταν και στον πρώτο τελικό. Οι άλλοι δύο είναι η πρώτη φορά που σφυρίζουν.
1: Στο δεύτερο, νομίζω.
2: Σιγά, ναι. Στο δεύτερο και ο Καρπάνος είναι η πρώτη φορά που σφυρίζει σε τελικό. Έτσι.
0: Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Επιστρέφουμε σε περίπου 35-36 λεπτά για το τζάμπολ. Λοιπόν, πάμε σε break. Ωραία, πάμε σε ένα μικρό break και επιστρέφουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα test drive.
6: Αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
7: Τι?
6: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
7: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
5: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Γιώργος Πετρίδης στην παρέα μας. Παναθηναϊκός, ο οποίος είπαν και τα παιδιά από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, έχει το πρόβλημα της τελευταίας στιγμής με τον Όσμαν. Είχαμε κόσμο στο ξενοδοχείο και ντόπες εν ώψη του αγώνα που αρχίζει σε λίγη ώρα. Γεια σου, Γιώργη.
1: Γεια σας, ο καλησπέρα στους ακροατές.
0: Τι κάνεις?
1: Προσπαθούμε 40 λεπτά να δούμε το άπολο, 40 λεπτά. Ναι, θέλω να ξεκινήσω λίγο από αυτό που είπες από αυτό το τελευταίο με τον κόσμο, γιατί πραγματικά αυτό που γίνεται φέτος από τον κόσμο Παναθηναϊκού είναι κάτι συνταρακτικό, είναι κάτι μοναδικό. Δεν θυμάμαι σε επίπεδο Ευρώπης, ευρωπαϊκά δεδομένα και σε μπάσκετ, έτσι σε μπάσκετ αναφέρομαι, να έχουμε δει ποτέ κάτι ανάλογο για κάποια ομάδα. Τέτοια στήριξη δηλαδή, τέτοια μοναδική στήριξη. Εντάξει, το ποδόσφαιρο το έχουμε δει και σε ομάδες που είναι και σε χαμηλότερες κατηγορίες και στο εξωτερικό να τις στηρίζουν τις ομάδες τους. Αλλά αυτό που γίνεται φέτος με τον Παναθηναϊκό και τον κόσμο του πραγματικά είναι κάτι μοναδικό. Θυμίζω τα μέτρητα sold out, θυμίζω την στήριξη του κόσμου όταν η ομάδα δεν πήγαινε καλά. Σε μια αποτυχημένη επί της ουσίας σεζόν, ο κόσμος είναι εκεί. Και πήγε σήμερα με πόσα, 35 βαθμούς, είχε 40, μες στο κατά μεσήμερο, περίπου 3.000 φίλοι του Παναθηναϊκού πήγαν στο ξενοδοχείο για να ενισχύσουν την ομάδα ψυχολογικά, να την το πάρουν ψυχολογικά που λέμε. Είναι κάτι πραγματικά μοναδικό και νομίζω ότι ο κόσμος είναι ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού, έτσι, ξεκάθαρα. Τουλάχιστον ο πιο σταθερός παράγοντας του φετινού Παναθηναϊκού είναι πάντα εκεί. Παρότι η ομάδα δεν του έχει δώσει, ας πούμε, έτσι, δεν του έχει ανταποδώσει αυτή την στήριξη, ο κόσμος βλέπει ότι ακόμα και σήμερα βρέθηκε στο ξενοδοχείο και στήριξε τους παίκτες και τον Εργένα Νταμάρη και τους βοηθούς του. Τώρα από εκεί πέρα, ναι, είχαμε αυτό το θέμα με τον Όσμαν. Είναι αυτή η συνοχλή που αντιμετώπισε από το δεύτερο τελικό. Αυτή η συνοχλή στη μέση. Στο τέλος του δεύτερου τελικού πήγε στον πάγκο για να κάνει παράπονα και έφυγε συνοχλή στη μέση. Δεν του επέτρεψαν έτσι σήμερα να είναι διαθέσιμος. Ο Όσμαν είναι από τους παίκτες που ούτως ή άλλως έχουν ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ έχοντας και ένα ευρωμπάσκετ στην πλάτη του και έχοντας παίξει και πάρα πολύ φετινή ζωή με τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή ασταμάτητα επί της ουσίας. Λίγες ανάσεις έχει πάρει επί της ουσιαστικά. Δεν έχει ξεκουραστεί τον καθόλου. Οπότε του βγήκε τώρα αυτό το θέμα. Πήρε τη θέση του Νεξάδου Ξένου Χουάντσο. Φαντάζομαι ότι θα δούμε σχήματα πιο ψηλά με Λιχές, Ντέβις, Κουάντζο για παράδειγμα και Λεσό στο 3-4-5 και αντίστοιχα και πιο κοντά με τρεις περιφερειακούς και τον Γκραντ πιθανότατα στο 3. Ο Σλούκας είναι στη δωδεκάδα.
0: Αυτό θα σε ρωτούσα. Υπάρχει κάποια πληροφορία της τελευταίας στιγμής για το κατά πόσο είναι σε θέση να αγωνιστεί?
1: Κοίταξε, σου έκανε χθες ένα μέρος του προγράμματος, δεν το έβγαλε ολόκληρο. Αυτό που νιώθει ο Σλούκας είναι κάποιες ενοχλήσεις όταν έχει μια αλλαγή, αλλαγή κατεύθυνση δίπλα του. Και είναι και λίγο πνευματικό τώρα για τον Σλούκα, επειδή ξέρει καλά το σώμα του. Είναι σε μια ηλικία έτσι αρκετά μεγάλη, είναι στα 36. Είναι στην ουσία στη δύση της καριέρας του. Και είχε αυτή την αρθροσκόπηση που τον πήγε πίσω. Σύντομο γεγονός ότι και εκείνος, όπως και ο Σλούκας, αντίστοιχα φέτος δεν είχε πάρει ανάσα με ευρωμπάσκετ και όλα αυτά. Είναι και λίγο έτσι στο μυαλό του, ας πούμε, να το πω έτσι. Αλλά θα το δούμε τελευταία στιγμή. Μπορεί να βοηθήσει νομίζω κάποια λεπτά. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θα χρησιμοποιηθεί αυτό ο Ανταμάν. Γιατί επαναλαμβάνω, έχει κάνει στην ουσία δύο μισές προπονήσεις. Την Πέμπτη και χθες. Έτσι, γιατί το Σάββατο δεν έγινε ουσιαστική προπόνηση, δεν έγινε ομαδικό πρόγραμμα. Πήγαν κάποιοι παίκτες για από μόνοι τους μετά το δικό μου κάτω προγράμματα. Αυτά σε γενικές γραμμές. Είχαμε σήμερα και αυτό το θέμα με τον αθλητικό δικαστή, τη τιμωρία του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, είπαν και τα παιδιά πριν τις τιμωρίες.
1: Α, τα είπαν, εντάξει. Ναι.
0: Okay. Και τα,
1: από την,
0: τα πρόστιμα.
1: Ναι, και από την του Ολυμπιακού αυτό που υπόθηκε είναι ότι δεν μπορεί να τιμωρηθεί ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός μάλλον και ο Μπαρτζόκας, για το γεγονός ότι ήταν, λέει, η λήψη από κινητά. Τώρα αυτό δεν ξέρω πώς. Έτσι, βγήκε.
0: Ναι. Okay, η ουσία είναι ότι στο Γιώργο Μπαρτζόκα επιβλήθηκε πρόστιμο και η ανάκληση των δυσφημιστικών εκφράσεων, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, και να ζητήσει εντός μιας, έχει προθεσμία μιας μέρας να ζητήσει συγγνώμη. Ωραία, Γιώργο, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Ακούσαμε και τον Γιώργο Πετρίδη. Λοιπόν, πάμε. Ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ. Ξεκινάμε μετά τη ΣΑΕΚ. Πώς? Μετά τη ΣΑΕΚ, Γιώργος Τσακίρης στην παρέα μας. Πριν από λίγη ώρα,

Λοιπόν, θα έχουμε στην παρέα μας τον Γιώργο Τσακίρη, καθώς η ΑΕΚ επισημοποίησε την ανανέωση της συνεργασίας με τον Μάρκο Νίκολιτς μέχρι το 2029.

0: Σπόραφε εμείς. Λοιπόν, θα το βρούμε τον Γιώργο Τσακίρη. Okay. Λοιπόν, πάμε. Διονύσης Δεσύλλας.
1: Γεια σας κύριε Τάσο μας.
0: Γεια σας κύριε μου.
1: Τι γίνεται?
0: Καλά, καλά. Εσύ?
1: Καλά, καλά, καλά.
0: Μπράβο. Τι έχουμε?
1: Λοιπόν...
0: Τι έχει η μέρα, γιατί...
1: Πολλά, πολλά.
0: Δεν έχει βγει ουδής.
1: Πολλά. Καταρχάς υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα από το εξωτερικό.
0: Για πες.
1: Για να πάμε στα πιο φρέσκα. Στην Ισπανία γράφουν ότι ο Βλαχοδήμος δεν είναι πρόθυμος στο να επιστρέψει η Ελλάδα και Παναθηναϊκός. Προτιμά εξωτερικό.
0: Σου προκύπτει, να το πω έτσι, αυτή η απροθυμία?
1: Δεν το ξέρω. Θα σου πω τι εννοώ, δεν το ξέρω.
0: Mm.
1: Ξέρω ότι ο Παναθηναϊκός τον θέλει. Ξέρω ότι δεν είναι εύκολη περίπτωση και ο Παναθηναϊκός είναι διατεθειμένος να εξαντλήσει τα περιθώρια. Αυτό το έχουμε μεταφέρει. Το Estadio Deportivo λέει ότι ο Βλαχοδήμος λέει στον Παναθηναϊκό.

0: για την ώρα ή έχει κατατεθεί και πρόταση?
1: Υπάρχουν συζητήσεις.
0: Okay, ωραία.
1: Υπάρχουν συζητήσεις. Mm-hmm. Θα δούμε τι θα συμβεί, θα δούμε πού θα πάει αυτή η ιστορία, γιατί εγώ έχω πει και πάλι ότι αυτό που αναφέρουν οι πληροφορίες είναι ότι και ο Ζιντές και ο Πάντοβιτς θα αποχωρήσουν τον Παναθηναϊκό, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Και ο Παναθηναϊκός okay. θα πάει να πάρει επιθετικό.
0: Ναι.
1: Αυτά σου έχει να κάνει με τα πιο φρέσκα, στο που βρισκόμαστε σε επίπεδο είτε μεταγραφικό είτε αποχωρήσεων. Ούτως ή άλλως δουλεύει και στα δύο ταμπλό Παναθηναϊκό, σε διπλό ταμπλό. Από εκεί πέρα με τα γραφικά περιμένουμε να δούμε τώρα μέσα στην εβδομάδα τι εξέλιξη υπάρχουν. Υπάρχουν κάποιοι δεδομένοι στόχοι. Ένας από αυτούς είναι ο Καμαρά. Που έχει
0: ξανά στο προσκήνιο, ε.
1: Ναι, ναι, έχει μπει ξανά στο κάδρο για τον Παναθηναϊκό. Τον θέλει ο Παναθηναϊκός. Έχει συμβόλαιο ένα ακόμη έτος με τη Σαρλερουά. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει φτάσει μια ανάσα την απόκτησή του το Γενάρη.
0: Mm-hmm.
1: Τότε δεν προχώρησε το θέμα λόγω Μπενίτεθ. Γιατί δεν είχε πάρει τον Γκραλ ο Παναθηναϊκός. Δεν ήταν πολύ ψημένος ο Μπενίτεθ τέλος πάντων για τον Καμαρά. Και παρά το γεγονός ότι δύο πλευρές έφτασαν κοντά, το θέμα δεν προχώρησε. Είναι ξανά στο κάδρο για τον Παναθηναϊκό. Θυμίζω ότι έχει ενδιαφερθεί και ο Ολυμπιακός mm-hmm. για το συγκεκριμένο παίκτη. Του Γένσεν παραμένει ανοιχτό, αλλά δύσκολο.
0: Ναι.
1: Παρά έχουν κάνει, θυμίζω, χρήση της οψιών ανανέωσης στην Μπρέτφορντ.
0: Ναι, το θυμάμαι.
1: Θεωρώ
0: το
1: όμως ότι το συζητούν.
0: Mm-hmm. Για πώληση το συζητούν ή για δανεισμό?
1: Όχι, αφού για ένα χρόνο πώς θα το δώσουν δανεικό. Μου το δώσουν
0: δανεικό. Α, ανανέωσε για ένα χρόνο.
1: Ναι, ναι, ναι. Okay. Είχε μια οψιόν για πώληση. Το συζητούν.

0: Και φυσικά υπάρχει και το θέμα του τηλεοπτικού.
1: Για πες, ναι, εκεί θα ήθελα να πάμε.
0: Κοίταξε,
1: τι έχουμε, τι update έχουμε.
0: Ο Παναθηναϊκός θα κάνει το δικό του κανάλι.
1: Mm-hmm.
0: Δεν θα συμμετάσχει στο νέο σχήμα, στην per capita. Είναι μια νέα πλατφόρμα με πολλά κανάλια. Είναι μια νέα πλατφόρμα που θα πάρει αρκετές ομάδες, η per capita. Ο Παναθηναϊκός δεν το συζητά. Mm-hmm. Δεν θα είναι εκεί. Ένας λόγος, καταλαβαίνουμε, είναι αυτονόητος. Είναι συμφέρον του Βαγγέλη Μαρινάκη.
1: Ναι.
0: Οπότε δεν μπορείς να πας σε κάτι τέτοιο.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι. Υπάρχουν και άλλα, όπως για παράδειγμα ότι ο Ολυμπιακός είχε περισσότερα χρήματα όταν έγιναν συζητήσεις με την Κοσμοτέ της TV.
1: Ναι.
0: 16 ο Παναθηναϊκός, 16 ο Ολυμπιακός, 10 ο Παναθηναϊκός.
1: Mm-hmm.
0: Και εν πάση περιπτώσει θα φτιάξει κανάλι δικό του. Υπάρχει πιθανότητα, δεν ξέρω πότε θα γίνει αυτό βέβαια, για πλατφόρμα που θα υπάρχουν και άλλα πράγματα. Γιατί λέγεται και για τον Ηρακλή, που θα συμφωνήσει με αυτή τη νέα πλατφόρμα.
1: Mm-hmm.
0: Άρα λοιπόν είναι δεδομένο ότι ο Παναθηναϊκός θα πάει σε δικό του κανάλι. Τα φιλικά, τα προκριματικά και τα παιχνίδια Super League θα τα βλέπουμε στο κανάλι του Παναθηναϊκού.
1: Φιλικά και τώρα του καλοκαιριού.
0: Ναι.
1: Τόσο άμεσο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Okay.
0: Ναι. Και τα προκριματικά. Mm-hmm. Τα προκριματικά του Conference.
1: Ναι.
0: Και φυσικά τα εντός έδρας της Super League. Και μένει να δούμε τι άλλα project θα γίνουν σε αυτό το κανάλι. Μπορεί να γίνουν και άλλα πράγματα.
1: Mm-hmm.
0: Ναι, διάφορα πράγματα τέλος πάντων. Αλλά είναι δεδομένο ότι οι αγώνες θα είναι εκεί. Σύντομα θα έχουμε λεπτομέρειες και επισήμως από τον Παναθηναϊκό.
1: Ωραία. Κάτι άλλο ενδιαφέρον.
0: Αυτά.
1: Ωραία. Διονύση,
0: μου ευχαριστώ. Να πω ότι το βράδυ θα έχει.
1: Το προανήγγειλε και ο.
0: Το προανήγγειλε ο Βάιος.
1: Ναι, αλλά πες το και εσύ.
0: Θα πάμε κάπως διαφορετικά απόψε. Οκ, έχει τον μπάσκετ, αλλά δεν έχει να κάνει.
1: Ναι.
0: Θα έχουμε τον άνθρωπο ο οποίος απογείωσε την καθιέρωση
1: και την απογείωση
0: στην καθημερινή ζώνη του Μπίγου Σπορεφέ. Να πω και από εδώ χρόνια πολλά στο σταθμό μας. Άρα λοιπόν θα είναι μεγάλη μας τιμή. Βαγγέλης Μπλαουδάκης. Άρα το αυτεράδιο απόψε θα γίνει αυτεράδιο όποιος αντέξει.
1: Έτσι.
0: Κάπως έτσι. Λοιπόν, θα τα πούμε και το βράδυ.
1: Να είσαι καλά, Διονύση. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: bwin Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, πάμε. Συνεχίζουμε. Γιώργο Σακύρη στην παρέα μας για τα τελευταία νέα της ΑΕΚ, η οποία λίγο νωρίτερα το απόγευμα ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την ανανέωση του συμβολίου του Μάρκο Νίκολιτς μέχρι το 2029. Χαίρετε, κύριε μου.
1: Περιμένα, για την ακριβή.
0: Ήταν δίκιο, έγινε πράξη που λέμε.
1: Και ήταν δίκιο και έγινε πράξη, σίγουρα. Και το περιμέναμε 100% μιας και είχαμε πει ότι είναι το διαδικαστικό που είχε μείνει, το είχαμε πει από την Κυριακή, δηλαδή να υπογραφεί τα συμβόλαια, αυτό σημαίνει τα διαδικαστικά. Και προφανέστατα είναι κάτι το οποίο ήθελε πάρα πολύ και ο ίδιος και η ομάδα. Το διαπιστώσαμε νομίζω και στην εικόνα που είχαμε, να το πω έτσι, μεταξύ των δύο ανδρών, του κ. Μαριλιόπουλου με τον Μάρκο Νίκολιτς, στη διάρκεια της ολοκλήρωσης του deal. Mm-hmm. Ενώ των υπογραφών, γιατί υπενθυμίζω ότι ο Σέρβος είχε ήδη συμφωνήσει και ήδη διασακριβεύτηκε το ουσιαστικό συμβόλαιο το 2029, αφού πρώτα το κουβέντιασε λίγο παραπάνω, μιας και εκείνος η επιλογή ήταν για να πάει με αυτό το 2028. Τέλος, καλό, όλα καλά, τα βρήκαν οι δύο πλευρές και όπως είπε και ο Μάρις Ηλιόπουλος μαζί με τον Λιμπάλτα, συνέδεται ένα υπέροχο τρία. Νομίζω ότι αυτή η ατάκα δείχνει και την κατεύθυνση για το που πάμε και για οριστικό, ότι πάμε δηλαδή για οριστικό deal και με τον
0: Λιμπάλτα.
1: Ναι, με τον διευθυντή ποδοσφαίρου της Ένωσης, τον Καταλανό,

0: και αυτός να μείνει μέχρι το 29, όπως θα συμβεί και με τον Πίλιο λογικά.
1: Ναι, θα ήθελα να σε πάω εκεί μετά, ναι, ότι όντως έχουν ξεκινήσει και νέες συζητήσεις με τον... όχι νέες, συζητήσεις με τον Πίλιο για νέο συμβόλαιο.
0: Έχουν ξεκινήσει, ναι, ναι, ναι, έχουν ξεκινήσει συζητήσεις για την επέκταση συνεργασίας των δύο πλευρών με σημαντική αύξηση των αποδοχών, των ετήσιων απολαβών του ποδοσφαιριστή, τουλάχιστον άλλο του 50%.
1: Ο Πίλιος έχει μέχρι το 27.
0: Ορίστε, είχε μέχρι το 27. Ναι, ναι, ναι, είχε μέχρι το 27. Οπότε περιμένουμε να δούμε να γίνεται και αυτό για να ασχοληθούμε και πιο ουσιαστικά μετά με την περίπτωση του Γιώβιτς. Εντάξει, του Πινέδα εγώ έχω ξαναπεί θα πάμε λίγο πιο μετά. Και είναι και λογικό.
1: Θα πάει Ιούλιος, θα πω εγώ, και ανάλογα με το πώς θα πάει το Μεξικό.
0: Πιστεύω, ναι. Εγώ πιστεύω και πιο μετά για να είμαστε ειλικρινείς. Αλλά εντάξει, θα το δούμε όταν έρθει η ώρα. Το σίγουρο είναι ότι όπως διαπιστώθηκε και ξέρει και ο κόσμος πλέον, δεν θα γινόταν πριν και Μουντιάλ. Έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτό ήταν κάτι που εμείς το μεταφέραμε σαν ρεπορτάζ. Εντάξει, πολλοί ήταν αυτοί που δεν το σημερίζονταν.
1: Και επίσης το σίγουρο είναι, η επιθυμία της ΑΕΚ να ανανεώσει με τον Πινέδα, έτσι. Αυτά είναι τα δεδομένα.
0: Όλοι αυτοί που ήταν μέχρι το 27, και είναι αξιοποίηση για παράδειγμα, είναι αγωνιστική λογή. Θυμάσαι ότι είναι μια θέση στην οποία προσωπική μου άποψη είναι ότι πρέπει να κάνει ένα βάθμιση.
1: Ένα βαθμιστή, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Αλλά επειδή το έχουμε συζητήσει πάρα πολύ, σου ότι δεν βλέπω να κινείται για, αυτή
1: Σωστά.
0: τη θέση. Και στο λέγαμε αυτή την γνώση ότι η επιθυμία και επιδίωξη του κλαμπ θα είναι να πάει να κάνει και ένα συμβόλαιο στον Πίλιο που όντως πρέπει να, για να μην είμαστε και εμπαθείς, μη θεωρεί κανείς ότι έχουν κινηθεί το παιδί, έχει κάνει πολύ καλή χρονιά φέτος, εξαιρετική χρονιά και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, φοβερό έτσι step up στο, σε επίπεδο και προσφοράς και εξέλιξη του δικού του παιχνιδιού και είναι λογικό και επειδή εκτός του αγωνιστικού υπάρχει και το θέμα με τους Έλληνες, τους ξέρουν καλά, τις λίστες, τις ευρωπαϊκές, όλες οι ομάδες επειδή έχουν κάτι τέτοιο, να έχουν δηλαδή παίκτες οι οποίοι θα τους καλύπτουν κάποια κριτήρια. Σε συνάρτηση με το γεγονός ότι θεωρούν αγωνιστικά, ξαναλέω, ότι είναι πολύ καλός. Καλά κάνει, εφόσον ο προπονητής τον θέλει και ο Ριμπάλτα συνηγορεί σε αυτή την άποψη, εμείς ο λόγος μας περισσεύει κατά πολύ. Για να μην ειλικρινείς. Αυτά σε ό,τι φορά αυτά τα κεφάλαια και του Γιώβιτς, εγώ δεν νομίζω ότι τελειώσει αυτή τη βδομάδα. Δεν αποκλείω τίποτα, αλλά δεν το βλέπω πολύ πιθανό.
1: Ναι.
0: Θα το
1: δούμε τις επόμενες μέρες.
0: Η κίνηση και γενικότερα το ότι η ΑΕΚ θέλει να τον ανανεώσει και με τα δεδομένα που τα δεδομένα ποια είναι, τα ξέρουμε. Έχουμε πει και τα ποσά, έχουμε πει και τη χρονική διάρκεια. Αυτά τα ξέρουμε. Το θέμα είναι αν θα το κάνει. Και πότε.
1: Okay.
0: Αυτό το βασικό. Και αν ο ίδιος θα συμφωνήσει βέβαια, έτσι, γιατί okay, προφανέστατα η ΑΕΚ το θέλει. Προφανέστατα θα το επιδιώξει και γι' αυτό έχει πει και για τα οικονομικά του. Θυμίζω ότι μιλάμε για

0: ευσεβή υπόφορης, ξέρεις κάπως έτσι το αναφέρει στο κείμενο του. Αυτό δεν ξεκαθαρίζει και είναι λίγο παράτερο. Είναι αν εννοεί για μετά το 27, εφόσον δεν τα βρει η έκβαση του, ή για να καλυκύψει το πέρα το καλοκαίρι, για παράδειγμα.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Αυτό δεν γίνεται σαφές. Απλά λέει ότι θα επιδιώξει και εγώ και άκη, εντάξει, και προφανώς θα επιδιώξει και καλά θα κάνει επιδιώξει, πετάλαζε είναι άνθρωπος και εγώ θα τον ήθελα, ας πούμε, αλλά πότε, όταν θα μείνει ελεύθερος ή θα δώσει την ΑΕΚ Μαρούλη, γιατί το Μαρούλη που θα πρέπει να δώσει την ΑΕΚ είναι πάρα πολύ, έτσι.
1: Okay. Πες και
0: το
1: κάτι...
0: οποίο δεν νομίζω ότι μπορεί να το δώσει αντικρό.
1: Πες κάτι τελευταίο, ένας φίλος πρέπει να είναι ο ίδιος, είχε στείλει την προηγούμενη εβδομάδα, δεν πρόλαβα να σε ρωτήσω, αν θα κάνει κάτι, αν αλλάζει κάτι σε ό,τι έχει να κάνει με τον Ζωάο Μάριο.
0: Όχι, δεν έχει αλλάξει κάτι σήμερα που μιλάμε.
1: Okay.
0: Καλά, νομίζω ότι θα είναι και θα τον αλλάξει κάτι αυτή τη στιγμή. Αν η ΑΕΚ τον θέλει, θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι το τέλος προλόγος.
1: Ναι.
0: Ώστε να τον πάρει, πει την παρά που λένε και το χωριό μου.
1: Κατάλαβα. Ωραία.
0: Και ναι, δεν χρειάζεται να δώσει και 2 εκατομμύρια ευρώ για τη συμβόλαιο σε ένα παίκτη που δεν θα τον θέλει άλλη.
1: Σωστά.
0: Θα περιμένουμε μέχρι το τέλος και αυτό δεν θα τον ξάνει κοπηλόγος.
1: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστώ.
0: Να σε καλά.
1: Να σε καλά και εσύ. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσακίρη με τα τελευταία νέα τη ΑΕΚ. Και είπαμε, η είδηση της ημέρας είναι η επισημοποίηση της ανανέωσης του συμβολέου του Μάρκο Νίκολιτς μέχρι το 2029.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
4: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
3: What?
5: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Πάμε, συνεχίζουμε, τρέχουμε. Γιώργος Τσανάκας τώρα στην παρέα μας για τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού, ο οποίος φαίνεται ότι η πρώτη μεταγραφή μήπως θα είναι ο Δημήτρης Γιαννούλης. Γεια σας.
1: Γεια σας, Τάσο.
0: Καλά, εσύ θα τους φάεις στις τροφιλές.
1: Φαίνεται πλέον πως έχει αποκτήσει προβάδισμα και μάλλον μεγάλο mm-hmm. σε σχέση με τους υπόλοιπους διώκτες, ενδιαφερόμενους από όσο καλύτερα, το πιο σωστά, τον Πάο δηλαδή,
0: ναι.
1: και την COVID τριβοσένεται από την Αγγλία.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί θυμάσαι όταν τις προηγούμενες μέρες και ρωτήσεις, με είχες ρωτήσει ότι κάποιος δεν έχει κάνει ακόμη εκείνη ο Ολυμπιακός, περιμένει τα δεδομένα, τα παρακολουθεί, να δει τι και πώς.
0: Mm-hmm.
1: Και βλέπει ότι υπάρχει πρόσφορο έδαφος, έτσι, στην όλη υπόθεση. Όταν ο ΠΑΟΚ φαίνεται πως δεν ανεβαίνει, τουλάχιστον προς ώρας, και δεν δείχνει διάθεση πάλι προς ώρας να ανέβει σημαντικά για να καλύψει τις απαιτήσεις Augsburg, είναι και σε μια λίγο κατάσταση ο ΠΑΟΚ που ακόμη ψάχνεται, δεν ξέρουμε τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά και με την επιθυμία του ποδοσφαιριστή να είναι, έτσι, να επιστρέψει στην Ελλάδα,
0: mm-hmm.
1: Όλα αυτά κάνουν τον Ολυμπιακό Τάσο να βλέπουμε όλες τις πλευρές και να τους παρουσιάζει πάρα πολύ καλύτερα δεδομένα οικονομικά εν ώψη και το συμβόλαιο που είναι να υπογραφεί.
0: Mm-hmm.
1: Είναι σαφώς καλύτερη, όπως φαίνεται, την πρώτη στιγμή, η πρόταση του Ολυμπιακού. Και απλά να σου πω, Τάσο, προς τον ποδοσφαιριστή κιόλας, αυτό που γνώριζα εγώ είναι ότι ο ΠΑΟΚ Γιαννούλης, πριν μιλήσει ο ΠΑΟΚ με την Άουτσμπουργκ, είχαν συμφωνήσει σε ένα συμβόλαιο στο 1,2.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε η λαμβάνωση του Ολυμπιακού είναι σαφώς μεγαλύτερη.
0: Ναι.
1: Και αρκετά μεγαλύτερη, θα έλεγα, για να τον πείσει να πάρει αυτή την απόφαση. Γιατί μια πρώτη προφορική συμφωνία, εξ όσων γνωρίζω εγώ, υπήρχε μεταξύ του Γιαννούλη και του ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Εδώ και κάποιο...
0: Ναι, τουλάχιστον...

0: Σωστά. Πάμε. Εντάχει, γιατί όπως καταλαβαίνεις χρόνος πιέζει. Τι άλλαξε στην υπόθεση του Νάι Λόπεθ και πού βρίσκεται αυτή του Πάμπλο Μαφαίο?
1: Του Μαφαίο είναι και αυτή προς την ολοκλήρωση. Η εν λόγω μεταγραφή. Okay, πάντα μιλάμε για μεταγραφικά παζάρια που, ξέρεις, όταν δεν παίζουν υπογραφές δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Και το είδαμε στην περίπτωση του Νάι Λόπεθ, γιατί συνδέσω και τις δύο.
0: Ναι.
1: Αλλά του Μαφαίο είναι πολύ προχωρημένη, είναι προς ολοκλήρωση από τον Ολυμπιακό. Τώρα του Νάι Λόπεθ Τάσο ήταν ένας ποδοσφαιριστής που και ο προπονητής μίλησε μαζί του και ο μάνατζερ του προπονητή, που είναι και μάνατζερ και του Νάι Λόπεθ. Ωστόσο, όσο περνούσαν οι μέρες, αντί να γίνεται πιο ξεκάθαρο η όλη υπόθεση, γινόταν πιο περίπλοκη.
0: Bear the way που λέμε.
1: Από πάρα πολλές πλευρές. Και κάπως έτσι Τάσο την άφησε στην άκρη ο Ολυμπιακός, δεν θα την προχωρήσει όπως φαίνεται.
0: Θα πάει άλλα.
1: Σε άλλες υποθέσεις που μπορεί να είναι και καλύτερες στο τέλος της ημέρας.
0: Okay. Υπάρχει κάποια εξέλιξη, πρώτο-τελευταίο, στην υπόθεση Λανς Μπιανκόν?
1: Περιμένουμε την πρόταση της,
0: okay.
1: Λανς. Νομίζω δεδομένα θα γίνει. Φαίνεται πως με ένα ποσό, νομίζω στα 2,5-3 εκατομμύρια ευρώ, έτσι πιστεύω, ότι θα γίνει εν λόγω μεταγραφή. Γενικότερα, όποιο και είναι το ποσό, δεν σου λέω τώρα κάτω από εκατομμύριο ή οτιδήποτε τέτοιο, αλλά θα τα βρουν οι δύο ομάδες και ο Μπιανκόν θέλει να πάει να παίξει Λανς. Είναι επιθυμία και του Ολυμπιακού να αποδεσμευτεί με τον Γάλλο στόπερ. Οπότε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο νομίζω ότι δεν θα αργήσει να γίνει ούτε αυτή η μετακίνηση.
0: Ωραία. Πες και κάτι τελευταίο. Σήμερα λίγη, ή κάνω λάθος, σήμερα λίγη προθεσμία για την ανανέωση των διαρκείας, η παράταση.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Mm-hmm. Ξεκινάει η δεύτερη φάση.
0: Έχεις εικόνα ή όχι ακόμα?
1: Όχι, περιμένουμε την τελική ενημέρωση
0: okay.
1: από την κατανόηση. Νομίζω ότι
0: τελευταία ήταν 15,5, σωστά.
1: Νομίζω ήταν και πιο μεγάλη από 15,5, αν θυμάμαι καλά.
0: Α, οκ, okay, στο 15,5 έμεινα εγώ.
1: Ένα νούμερο στα 17 με 18 πρέπει να
0: πιάνω. Okay.
1: Τεράστιο νούμερο.
0: Καλά, ναι, προφανώς.
1: Από τις 23.000, έτσι, 22.500-23.000 κάρτες διαρκές σχεδόν στο Ολυμπιακός την περασμένη σεζόν.
0: Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο, με ευχαριστώ πολύ. Αναλυτικότερα αύριο, να είσαι καλά. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσανάκα με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Και θα κλείσουμε τα ρεπορτάζ με τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ, ο οποίος στο φινάλε της πρώτης εβδομάδας του Ιούνιου είχε τελικά τις ειδησούλες του.

0: Λέγαμε ότι φεύγει η πρώτη εβδομάδα του Ιούνιου χωρίς καμία εξέλιξη. Τελικά έγινε η έκπληξη και πριν φύγει η εβδομάδα, και μάλιστα έγινε διπλή κιόλας. Είχαμε την επιστροφή του Λέο Μάτος και την αναβάθμιση του Αντελίνο Βιερίνια. Και μάλιστα είχαν την πρώτη σύσκεψη με Ιβάν Γιώργο και Νίκο Σαββίδη σήμερα. Δημήτρη Τρομπατζόγλου στην παρέα μας. Χαίρετε, καλή εβδομάδα.
1: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλησπέρα σε όλους. Καλά, μια χαρά.
0: Μπράβο.
1: Και επειδή δεν τα είπαμε πολλά πολλά χρόνια στο,
0: σωστά,
1: πολλά, στο ραδιόφωνο.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Να είμαστε καλά όλοι.
1: Με υγεία για όλους.
0: Mm-hmm.
1: Στον ΠΑΟΚ πράγματι είμαστε στο μετέχνη, είμαστε στην αλλαγή. Μπαίνουμε στη μεταβατική περίοδο. Κλείνει ένας κύκλος λειτουργίας.
0: Mm-hmm.
1: Ανοίγει ένας άλλος με πρώτα πρόσωπα στο ποδοσφαιρικό, τον Μάτος ως τον απόλυτο προϊστάμενο όλου mm-hmm. του ποδοσφαιρικού τμήματος, έχοντας από πίσω τον Βιερίνια ως τεχνικό διευθυντή, άρα υπεύθυνο για την καθημερινότητα της, της ομάδας. Και μένει να δούμε μέσα από αυτό το ξεκίνημα και τη μεταβατική περίοδο πώς θα ξεκινήσει να στείνεται η ομάδα, πώς θα στελεχώνεται. Έχουμε πει πολλές φορές ότι ένα πλάνο υπήρχε, ποιοι φεύγουν, οι ανάγκες, οι θέσεις, οι υποψήφοι, πάνω το οποίο, στο οποίο συμμετείχε βεβαίως και ο Λουτσέσκου, εννοείται. Είχε γνώση και ο Βιερίνια, γιατί δεν ήταν μακριά

0: ο Βιερίνια όλον αυτό το χρόνο συμμετείχε σε σκέψεις, είχε γνώμη, ασχολήθηκε πάρα πολύ με τις ακαδημίες, γιατί και αυτό είναι ένα κομμάτι φυσικά, όπως και ο Μάτος ασχολήθηκε με τις ακαδημίες στην Βάσκο ντα Γκάμα και στην ανάδειξη ποδοσφαιριστών. Μένει να δούμε κατά πόσο το πλάνο που προϋπήρχε θα συνεχιστεί. Αυτό κυρίως. Επί της ουσίας μένει να δούμε τις αποφάσεις πλέον της νέας αυτής ομάδας ανθρώπων για τον προπονητή. Για τις μεταγράφες μαζί με τον ιδιοκτήτη, εννοείται. Για την υπόθεση του Γιαννούλη, η οποία ξεκίνησε, δεν εξελίχθηκε καλά για τον ΠΑΟΚ. Είναι πράγματα τα οποία από σήμερα, από αύριο θα αρχίσουν να εξελίσσονται. Όλα αυτά. Πλέον επαναλαμβάνουμε και με νέα πρόσωπα στην ιεραρχία, με το Μάτους που επιλέχθηκε γιατί είχε μια προϋπηρεσία παραγωγική ως τεχνικός διευθυντής βεβαίως στη Βάσκο ντα Γκάμα. Επιλέχθηκε σε σχέση με άλλους γιατί έχει τη γνώση του ΠΑΟΚ, γιατί ξεκινάει τώρα ουσιαστικά, έχει μεγάλη φιλοδοξία. Και ο Βιερίνια που φυσικά ανέβηκε βαθμίδα και έχει πλέον πιο συγκεκριμένα καθήκοντα ως ένας από τους μύθους της ωραίας του ΠΑΟΚ που εκεί ήθελε να στραφεί, προς τα εκεί ασχολήθηκε πάρα πολύ με το ποδοσφαιρικό κομμάτι και με τους παίκτες. Φυσικά όλα θα κριθούν στα αποτελέσματα, από τη μία το ποδοσφαιρικό κομμάτι για το οποίο περιμένουμε αποφάσεις σημαντικές και από την άλλη το εταιρικό. Που λογικά μέσα στο δεκαήμερο αυτό θα έχουμε πράγματα και θα έχουμε τις ανακοινώσεις με τα στελέχη τα οποία αναλαμβάνουν θέσεις.
1: Δημήτρη, ένα ερώτημα. Τι γίνεται με τον Χρήστο Καρυπίδη, αν μετατίθεται σε κάποιο άλλο πόστο ή αν αποχαιρετάει, ένα αυτό, και δεύτερον, αν ο ΠΑΟΚ αφήνει εντελώς την υπόθεση Γιαννούλη.
0: Με τον Καρυπίδη, του οποίου το συμβόλαιο τελειώνει στα τέλη Ιουνίου, προς το παρόν δεν φαίνεται ότι υπάρχει κάποιο άλλο περιθώριο συνεργασίας, προς το παρόν. Και για την υπόθεση του Γιαννούλη, νομίζω θα φανεί από αύριο. Ο ΠΑΟΚ μέχρι στιγμής, όπως τα λέγαμε, είχε αποφασίσει να μην δώσει 5 εκατομμύρια ευρώ για να ποδοσφαιριστεί 31 ετών. Αυτό μέχρι τώρα.
1: Ναι.
0: Τώρα, από εδώ και πέρα που αλλάζουν κάποια δεδομένα και επειδή τα έχει βρει με τον Γιαννούλη, γιατί και αυτό είναι βασικό, ναι, θα δούμε αν εξακολουθήσει να έχει την ίδια στάση ή αν την διαφοροποιήσει.
1: Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο. Διαβάσαμε σήμερα ότι Μάτος, Βιερίνια είχαν την πρώτη σύσκεψη με Ιβάν, Γιώργο και Νίκο. Η απουσία Λουτσέσκου από αυτή τη σύσκεψη μπορεί να σημαίνει κάτι?
0: Σημαίνει το ότι εξακολουθεί να είναι στον αέρα. Γι' αυτό είπα και νωρίτερα ότι πλέον και αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο. Ο ΠΑΟΚ κάποια στιγμή πρέπει να έχει προπονητή και να φανεί και από τις δικές τους απόψεις και σε σχέση με τον ιδιοκτήτη και το τι θέλει, αν θα συνεχίσουν με τον Λουτσέσκου ή αν θα πάνε σε άλλες περιπτώσεις. Σίγουρα έχουν ασχοληθεί και με άλλες περιπτώσεις, όπως το έκαναν και πέρυσι.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά ναι, είναι αλήθεια ότι δύο εβδομάδες πριν ξεκινήσει η προετοιμασία, ακόμα απάντηση σε αυτό το ερώτημα δεν έχουμε πάρει.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ξεκάθαρο.
1: Μάλιστα. Ωραία. Δημήτρη, μου σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να
1: είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε και τον Δημήτρη Τρουμπατζόγλου με τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, πάμε σε τελευταίο διαφημιστικό και μετά γραμμή για το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε BWIN, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην BWIN, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Άσε εμένα πρώτα.
7: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
8: Πάρτε του το μικρόφωνο.
9: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε δύο λεπτά πριν τις 9. Big Wins Sport FM 94,6. Τάσος Νικολόπουλος στο μικρόφωνο. Αλλαγή στην τεχνική ηγεσία. Στην κονσόλα του ήχου πλέον είναι ο κύριος Γιώργος Γιαννίσης. Ο Χάρης Χριστόγλου μας χαιρετάει, ετοιμάζει βαλίτσες να βγει από το στούντιο. Μανώλης Μουσουράκης και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση. Πάμε στο Σταδίο Ειρήνης και Φιλίας. Νίκος Ζέρβας και Χρήστος Ρομπόλης για την περιγραφή του τρίτου τελικού της στοίχημα GBL ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό Άκτορ. Χαίρετε και πάλι.
1: Εδώ είμαστε.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι από το γεμάτο πλέον Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Μερικά καθίσματα είναι αδιανάσει λίγο, νομίζω ότι με την προσέλευση που βλέπω και την κινητικότητα θα γεμίσουν και αυτά. Οι δύο πεντάδες είναι σιγά σιγά στο παρκέ, να τις αναφέρουμε. Walk-up World. Φουρνιέ, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ για τον Ολυμπιακό.
1: Και για τον Παναθηναϊκό.
2: Για Παπα-Νικολάου Γουόρντ, δηλαδή.
1: Ακριβώς. Και για τον Παναθηναϊκό. Γκραντ Ναν, Χέις Ντέιβις λογικά στο 3, Χουάντσο στο 4 και ο Λεσόρ στο 5. Θυμίζουμε ότι είναι στην 12 και ο Λούκας θα αφανεί στην πορεία αν θα αγωνιστεί ή όχι. Να πούμε ότι καμιά δεκαριά θέσεις παραδίπλα μας, Νόβακ Τζόκοβιτς.
2: Ναι.
1: Έχει έρθει στην ίδια σειρά και κάθεται ακριβώς πάνω από τα επίσημα. Προφανώς τελευταία στιγμή το αποφάσισε να έρθει και γνωστός μπασκετόφιλος. Ήρθε να απολαύσει τον τελικό. Λοιπόν, παρατάσσονται οι ομάδες. Σε πολύ λίγο θα έχουμε την ανάκρουση του εθνικού υμνού. Να πούμε ότι υπήρχε ένα θέμα στη μικροφωνική του γηπέδου για κανένα μισάωρο, 40 ναι. λεπτά. Δεν ακούγονταν τίποτα πέρα από συνθήματα. Αποκαταστάθηκε όμως εγκαίρως και έτσι έχουμε και είχαμε και την παρουσίαση και τώρα θα έχουμε και την ανάκρουση. Γι' αυτό σας παραδίδουμε το μικρόφωνο.
2: Μικρόφωνο σε να δώσω.
0: Λοιπόν, έχουμε σε μερικά δευτερόλεπτα την ανάκρουση του εθνικού υμνού. Πριν ξαναπάμε για το Τζάμπολ, βλέπω εδώ είδηση τη τελευταία στιγμή. Παρελθόν για τον για τον Αποέλ, ο Πάμπλο Γκαρσία φημολογία ότι ο Νίκος Παπαδόπουλος βρίσκεται στη Λευκωσία για να συζητήσει με τους ανθρώπους των Γαλαζοκίτρινο για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας και η ΠαΕΛΕ Βαδιακός έχει βάλει στα social media ένα βιντεάκι με τις περιβόητες δηλώσεις του αντιπροέδρου του ΕΔΕΣΑΕΚΟΥ που έμειναν στην ιστορία φυσικά μετά από εκείνο το μάτς με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, φωτογραφίζοντας ουσιαστικά το ότι εμείς θέλαμε, εκείνος δεν ήθελε και μετά τα σχετικά όλα τα ξέρετε, ότι οι συζητήσεις με τον προπονητή της ομάδας, τον Νίκο Παπαδόπουλο, δεν πηγαίνουν και τόσο καλά. Η λεζάντα είναι στο βίντεο «Συμβαίνει και το 2026 και ονόν νοήτο».

0: Θυμίζω, Ολυμπιακός χωρίς Ντόρση και στον τρίτο τελικό. Αλλαγή στην εξάδα των ξένων με Γουόρτ και Τζόνς να παίρνουν ξανά τις θέσεις του Χολ και του Νιλικίνα. Και ο Παναθηναϊκός πρόβλημα της τελευταίας στιγμής με τον Όσμαν, ο οποίος έμεινε εκτός εξάδας μαζί με τον Φαρίντο. Ο Λούκας είναι στη δωδεκάδα. Η συμμετοχή του θα αποφασιστεί στη διάρκεια ουσιαστικά του αγώνα. Πάμε και πάλι στον Νίκο και τον Χρήστο για την περιγραφή.
1: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε η ανάκριση του εθνικού ύμνου με εκατοντάδες ελληνικές σημαίες στις εξέδρες του Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και αρκετό κόσμο να τραγουδάει κιόλας.
2: Ναι.
1: Τον εθνικό ύμνο, όλα έτοιμα, με τις λευκές.
2: Δεν ξέρω αν, είναι, αν το ένιωθαν τόσο αυτοί που το έκαναν ή το έκαναν και για πικάρισμα για τον Αταμάν, έτσι, γιατί έχει γίνει στο παρελθόν. Ωραίο είναι πάντως να βλέπουμε ελληνικές σημαίες στα ελληνικά γήπεδα. Απλά να το βλέπουμε για πάντα.
1: Ίσως επειδή ακούστηκαν στο Telecom Center συνθήματα.
2: Ναι, προφανώς από το να ακούγονται συνθήματα ή από δοκιμασίες στον εθνικό ύμνο, καλύτερα να ακούγονται και ας ακούγονται και για άλλους λόγους.
1: Λευκές εμφανίσεις ο Ολυμπιακός, ολοπράσινος ο Παναθηναϊκός. Μιλουτίνοφ και Λεσόρ στο τζάμπολ. Πρώτη επίθεση για τον Ολυμπιακό. Κάπως ο Μιλουτίνοφ κερδίζει. Το τζάμπολ και οι Ερυθρόλευκοι θα έχουν την ευκαιρία να σκοράρουν πρώτη στην αναμέτρηση. Ο Γόκαπ δίνει στον Φουρνιέ να δούμε τι διαφορετικό μπορούν να κάνουν οι δύο προπονητές μέσα σε σχεδόν 72 ώρες. Γουόρντ με κακή εμφάνιση στο πρώτο παιχνίδι και απουσία στο δεύτερο. Ο Γουόρντ τώρα μπαίνει προς τα μέσα, βγάζει έξω στον Γόκαπ. Γόκαπ για τρεις από τη γωνία, η μπάλα δεν θα του κάνει το χατήρι. Φάουλ του Χουάντσο στον Μιλουτίνο στην διεκδίκηση του rebound. Ουσιαστικά πρώτο εξαιρετικό rebound του Ολυμπιακού είναι αυτό. Μια συνθήκη που έπαιξε ρόλο στον πρώτο τελικό και στο δεύτερο τελικό ο Παναθηναϊκός όχι απλά περιόρισε τα χαμένα αμυντικά rebound, αλλά βγήκε νικητή σε αυτό το κομμάτι.
2: Και γενικά στη μάχη των κατοχών γιατί είχε και λιγότερα λάθη.
1: Μιλουτίνοφ στον Γόκαπ. Βεζένκοφ για τρεις κατευθείαν θα το βάλει. 3-0 από τον Σάσα Βεζένκοφ που πρέπει, αν ο Ολυμπιακός θέλει να κάνει το 2-1, να είναι πολύ καλύτερος από ό,τι στον δεύτερο τελικό και κυρίως να είναι πολύ πιο επιθετικός.
2: Γιατί αυτό... Ο Βεζένκοφ, Νικόλα, αν ανασάνει από το μαρκάρισμα του Χέις Ντέιβις, γιατί τώρα βγει ο Λεσόρ πάνω του, θα παίρνει προσπάθειες.
1: Δεδομένα. Απλά πρέπει και η ομάδα να το βοηθήσει αυτό, έτσι. Ναν με τον walk-up, Ναν με την αφάνατη σήμερα. Θα κάνει λίγο κατάχρηση τρίπλα, θα σουτάρει για 2 και θα το βάλει. Εντός χρόνου νομίζω είναι.
2: Ναι, και δεν υπάρχουν και βήματα, είναι το step through το λεγόμενο αυτό. Κακός διαμαρτύρεται ο κόσμος. Ναι. Είναι καθαρά η κίνηση, την κάνει και ο Φουρνιέ πολύ συχνά.
1: Στο 0,2 σου πάρε ο Ναν και έβαλε ένα πολύ μεγάλο καλάθι. 3-2. Φουρνιέ για την απάντηση, ναι. 6-2 ο Ολυμπιακός. Στην Αχίλιο πέρνα τους δύο πρώτους τελικούς. Σούταρε με 24,9% στο τρίποντο. Αρχίζει με δύο αψεγάδια στα σου τον τρίτο τελικό. 6-2, 8-38 για το φινάλε. Κοφαντικές. Οι αποδοκιμασίες από 12.500-13.000 φίλους του Ολυμπιακού, σε κόσμο πλαίσιο βέβαια. Ναν με τον Βεζένκοφ από την αλλαγή, βγαίνει βοήθεια και ο Φουρνιέ, φοβερή πάσα του Ναν στον Χουάντσο, καλάθι με αρκετή περιπέτεια αλλά καλάθι από τον Χουάντσο. 6-5 ξεκινά πολύ πιο ωραία ο τρίτος τελικός επιθετικά για τους δύο Χρήστο.
2: Και με 4 στα 5 σούτα από μακριά, έτσι, ένα άστοχο μόνο ο walk-up, από εκεί και πέρα όλα τα άλλα τα μακρινά εύστοχα είναι τώρα.
1: Ο Φουρνιέ βάζει ένα καλάθι μέσα στην κυκλοφορία, 8-5 με διείσδυση από τον Γάλλο. Νομίζω ότι είχαμε προβλέψει ότι θα δούμε σίγουρα καλύτερο παιχνίδι από το δεύτερο μάτς. Ας ευχηθούμε.
2: Είναι και τρεις μέρες ξεκούρασης, μπορεί να παίξει
1: ναι,
2: το ρόλο
1: σωστά,
2: από τις δύο.
1: Σωστά.
2: Λοιπόν, ο Γκραντ είναι επίθεση για τον Παναθηναϊκό, 8-5 το σκορ. Έχουμε ξεπεράσει τον πρώτο δίλεπτο. Ο Γουόρντ πήγε να εκμεύσει ένα φάουλ εκεί από την επαφή που είχε με τον Γκραντ. Βάλα περνάει τώρα στο Λεσόρ που ρολάρει, παίρνει το φάουλ από τον Γουόρντ. Το πρώτο ομαδικό για τον Ολυμπιακό το καταλογίζει ο κύριος Τηγάνης. Τηγάνης, Τσιμπούρης, Καρπάνος, οι τρεις διαιτητές. Χαμηλά έγινε το φάουλ. Από ένα φάουλ δύο ομάδες, ο Χουάντσο για τον Παναθηναϊκό και τώρα Γουόρντ για τον Ολυμπιακό. Επαναφορά από την τελική γραμμή για τον Παναθηναϊκό με τον Γκραντ. Γκραντ περιμένει κίνηση από τους συμπαίκτες του. Δεν τον βλέπει τον Χέις Ντέιβις που είχε πάρει καλύτερη θέση απέναντι στον Βεζένκοφ. Δεν τον είδε και ο Γκραντ. Θα μπορούσε να έχει ένα εύκολο καλάθι εδώ ο Παναθηναϊκός. Τελικά η μπάλα πηγαίνει στον Γκραντ. Πρόκειται ανάποδα από το screen. Βγήκε ο Μιλουτίνο πάνω του. Μπαίνει προς τα μέσα. Κλείνεται. Δυσκολεύεται. Βγάζει στο Λεσόρ. Αυτός με τον Φουρνιέ θα τελειώσει τη βάση με όμορφο αριστερό lay-up. Εκμεταλλεύτηκε τον όγκο του και απέναντι στον συμπατριώτη του και έκανε το 8-7. Πολύ καλές επιθέσεις για την ώρα. Όχι ιδιαίτερη νευρικότητα όπως στα δύο προηγούμενα μάτς. Πολύ ωραία πάσα τώρα. Αλλά μπερδεύεται ο Φουρνιέ, δεν μπορούσε να τη συγκρατήσει.
1: Και
2: πολύ καλή πάσα.
1: Όχι, εντάξει, όλα
2: ναι, καλά. Σηκώνεται και επιστρέφει στην επίθεση, στην άμυνα μάλλον. Και τώρα παρολίγο να χάσει ο Ναν την μπάλα.
1: Πόδια.
2: Τελικά στα πόδια του Γουόρντ από την πάσα που επιχείρησε ο Ναν. Θα βρίσκεται ελεύθερο στη γωνία του Χέις Ντέιβις. Έκανε ένα άνοιγμα σαν σπαγκάτο και ένα αέριο ο Γουόρντ για να αποσοβήσει την πάσα και τα κατάφερε. 7 και 15 για το δεκάλεπτο. 8-7 το σκορ. Κατοχή για τον Παναθηναϊκό που, αν είναι εύστοχος από την επίθεση, θα μπορέσει να περάσει και μπροστά. Γκραντ με τον Μιλουτίνο. Pick and roll με τον Λεσόρ. Ωραία πάσα. Φοβερό τριγωνάκι εκεί ποδοσφαιρικό από τον Παναθηναϊκό. Χάθηκε η μπάλα. από τον Χουάντσο το κάρφωμα, 5 πόντι από τον Ισπανό και 8-9. Ο Παναθηναϊκός με ένα γρήγορο 5-0 σερί περνάει μπροστά. Walk-up με τον Ενάν να τον κυνηγά. Θα δώσει τώρα στο Βεζένκοφ για πάνω του Χέις Ντέβις και τώρα ο Βεζένκοφ με τον Γκραντ. Έχει μεγάλο πλεονέκτημα εκεί ψωμετρικό. Ρολάρι, πάσα στο Ward. Στην αδύνατη πλευρά για τρεις ο Ward θα στοχίσει. Αλλά ο Μιλουτίνοφ θα πάρει το rebound αλλά θα βγει με την μπάλα εκτός γηπέδου. Δεν μπόρεσε να κρατήσει την ισορροπία του. Θα ήταν ένα εύκολο επιθετικό rebound εδώ για τον Ολυμπιακό. Αλλά πάνω στην φόρα που είχε ο Μιλουτίνοφ βγήκε μαζί με την μπάλα εκτός γηπέδου.
1: Και αυτή καλή επίθεση. Ασχετά ναι. Απλά η πρώτη συνθήκη του μάτς είναι ότι ο Χουάντσο έχει αντικαταστήσει ήδη τους πόντους του Όσμαν, έτσι.
2: Ακριβώς. Παίζει βέβαια διαφορετικά off-ball σε σχέση με τον Όσμαν, ο οποίος δίνει ανάσες στον Ναν που είναι ο βασικός χειριστής της επίθεσης του Παναθηναϊκού μαζί με τον Γκραντ βέβαια, αλλά σε πιο εκτελεστικό ρόλο. Καλή πάσα τώρα τον Λεσόρ, ο οποίος κλείνεται, δυσκολεύεται, χάνει για λίγο την μπάλα με παρέμβαση αντιπάλου. Ο Γκραντ τώρα υποπίεση, τελειώνει ο χρόνος, δίνει στο Λεσόρ, δεν προλαβαίνει αυτό το χρονόμετρο. Εδώ αρχικά ότι δεν έπιασε καλά την μπάλα ο Λεσόρ στην πρώτη φάση και στη δεύτερη φάση ότι κλείστηκε πολύ καλά από το Ward ο Γκραντ δεν επέτρεψε από τον Παναθηναϊκό να τελειώσει την επίθεση και έτσι παραμένει το 8-9. 6 για 20 για το τέλος της πρώτης περιόδου. Βλέπουμε πολύ καλύτερο θέαμα, πιο ενεργητικές ομάδες, αλλά να δούμε πώς θα αντέξουν. Γιατί η κόπωση φαίνεται συνήθως όσο κυλά το παιχνίδι, όχι νωρίς. Ward τώρα με το Χουάντσο. Και ο Χέις Ντέβις μετά την πρώτη φάση που βάλε το τρίποντο, ο Βεζένκοφ τον έχει πάρει αγκαλιά. Τώρα παίζει αλλαγές ο Παναθηναϊκός βέβαια. Και έχει μείνει ο Μιλουτίνοφ με τον Λεσόρ. Και τώρα ο Ναν με τον Βεζένκοφ που γυρίζει αστοχή. Το rebound θα το πάρει ποιος. Θα το πάρει ο Μιλουτίνοφ και θα καρφώσει ανάποδα παρακαλώ. Για το 19. Ένα ακόμα επιθετικό rebound για τον Ολυμπιακό. Το δεύτερο που καταγράφεται στη στατιστική. Αλλά είναι περισσότερα ουσιαστικά αυτά που έχει πάρει ο Ολυμπιακός. Θυμίζουμε και εκείνο στο ξεκίνημα που έκανε φάουλ ο Λεσόρ πάνω στο Μιλουτίνοφ, ενώ είχε πάρει ουσιαστικά την κατοχή ο Σέρβος Φιλός. Τώρα Χέις Ντέβις, ο οποίος δεν έχει πάρει επίθεση, τώρα θα κάνει το πρώτο του σουτ, θα στοχίσει. Η μπάλα κάνει μια διπλή-τριπλή αναπήδηση στη Στεφάνη και κυλάει εκτός μπασκέτας. Και τελικά ο Walk-up παίρνει το rebound και αφήνει στο Φουρνιέ. Και πάλι Walk-up. Για τρεις ελεύθερος ο Walk-up θα το βάλει. 13-9. Ο Ολυμπιακός έγινε πολύ ζεστός από την περιφέρεια. Ένα τρίποντο Φουρνιέ, ένα ο Βεζένκοφ και ένα Walk-up. 13-9 για τους Ερυθρόλεπτους. 5 και 10 για το τέλος του πρώτου περίοδου.
1: Ο Γκραντ στο κατεβασμά της μπάλας. Με τον Φουρνιέ τώρα από τις αλλαγές. Ο Γκραντ μπαίνει προς τα μέσα. Αυτή είναι ένα διάδρομο εντυπωσιακό κάρφωμα από τον Αμερικανό. Εδώ κοιμήθηκε όλη η άμυνα του Ολυμπιακού. Δεν έδωσε κανείς βοήθεια στον Φουρνιέ. Ο Ολυμπιακός πάει πολύ γρήγορα στο transition. Βρίσκει ανοργάνωτη την άμυνα του Παναθηναϊκού. Φάουλ του Χουάντσο.
2: Αν του Χουάντσο είναι ο Γκραντ το έκανε πάντως.
1: Ο Γκραντ. Ναι, okay. Ναι. Και πρώτο τηλεοπτικό time out. 4:57 για το τέλος πρώτης περίοδου. 13-11 μπροστά. Ολυμπιακός.
0: Λοιπόν, 4:58, 13-11 μπροστά οι Ερυθρόλευκοι, οι οποίοι έχουν την κατοχή. Ολυμπιακός, ο οποίος σε αυτά τα πρώτα 5 λεπτά έχει 2 στα 2 δίποντα, 2 στα 5 τρίποντα, έχει 2 rebound επιθετικά, όχι ψέματα, 3 rebound, 2 εκ των οποίων είναι επιθετικά και 3 assist συν ένα κλέψιμο για κανένα λάθος. Απ' την άλλη, ο Παναθηναϊκός έχει 3 στα 4 δίποντα, 1-1 τρίποντο, μόλις ένα rebound, 3 assist και ένα κλέψιμο για ένα λάθος.

0: Πάμε και πάλι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
1: Και Μπογκδάν Μπογκδάνοβιτ.
2: Μαζί με τον Τζόκοβιτ, δίπλα-δίπλα. Έτσι, δύο πολύ σπουδαίοι Σέρβοι αθλητές παγκόσμια κλάση είναι στην Ελλάδα. Εντάξει, ο Τζόκοβιτ εδώ μένει. Ναι. Ο Μπογκδάνοβιτ ήρθε για τα μπουζούκια και το Βέρτι. Και πέρασε καθώς ήρθε μια βόλτα. Κάτσε να το δούμε στην Ευρώπη και όχι του χρόνου, μάλλον του παραχρόνου.
1: Του παραχρόνου.
2: Ναι. Θέλει να συμπληρώσει δεκαετία από ό,τι λέγεται για να εξασφαλίσει σύνταξη και για αυτόν και για τα παιδιά του και νοσοκομιακή περίθαλψη για πάντα στην δεκαετία στο NBA. Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, επιστρέφουν οι δύο πεντάδες.
2: Χωρίς αλλαγές.
1: Βλέπω αλλαγές, ναι. Νομίζω δεν έχουν κανένα λόγο οι προπονητές να έχουν παράπονα. Αν έχουν, έχουν αμυντικά κάποια παράπονα και οι δύο.
2: Καλύτερα να έχουν αμυντικά παράπονα παρά
1: για τα μάτια μας.
2: Για τα μάτια μας, ναι. Συμφωνώ. Γιατί έχουν υποστεί ταλαιπωρία στα δύο πρώτα μας.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Λοιπόν, Φουρνιέ. Φουρνιέ με τον Ναν απέναντί του. Θα πάρει σκηνή από τον Μιλουτίνο. Θα πάει από τον αριστερό διάδρομο. Επιτίθεται κάθετα τώρα ο Φουρνιέ. Μπλεδεύεται. Δεν φέρω λάθος. Για τον Φουρνιέ και τον Ολυμπιακό. Χέις Ντέιβις κλέβει. Έχει γυρίσει ο Βεζένκοφ. Αλλά ο Χέις Ντέιβις. Α, εξεπαθεί αστοχή. Σε ένα δικό του σουτ. Παίρνει όμως το θετικό rebound τον Ναν. Και ισοφαρίζει 13-13. Εδώ λιγορία διπλή από τον Ολυμπιακό. Και λάθος του Φουρνιέ. Και αυλεψία στο αμυντικό rebound.
2: Έβαλε και το χέρι του Χέις Ντέιβις που δεν παράτησε τη φάση εκεί.
1: Ward πάει κατά μέτωπο στο Χουάντσο, τώρα είναι το δεύτερο φάουλ του Χουάντσο.
2: Και νομίζω θα τον αποσύρει τώρα ο...
1: Αυτό είναι πρόβλημα.
2: Ναι, ναι. Γιατί έχουμε διανύσει 5 λεπτά και 34 δευτερόλεπτα και ο Χουάντσο έχει ήδη δύο φάουλ.
1: Ναι.
2: Το κρατάει για την ώρα μέσα. Και βλέπω έχει σηκωθεί ο Σλούκας.
1: Τώρα πήγε ο Σερέλης. Ο Σερέλης πήγε και τον ειδοποίησε τον coach Άταμαν. Ward μπροστά μέσα με τον Χουάντσο.
2: Αμέσως το χτύπησε, βλέπεις.
1: Τρίτο φάουλ του Χουάντσο. Τεράστιο λάθος του Έργιν Άταμαν. Να μην αποσύρει αμέσως τον Χουάντσο. Το χτύπησε αμέσως ο Ward.
2: Έγινε κατά εντολή ξεκάθαρα αυτό, έτσι.
1: Ναι, βέβαια. Και ετοιμάζεται ο Ρογκαβόπουλος. Ο Άντσο, ο οποίος ξεκίνησε πάρα πολύ καλά στο μάτς. Τρίτο φάουλ, καθαρό, πάνω στο Word.
2: Και νομίζω δεν θα το δούμε στο υπόλοιπο πρώτο ημίχρονο, δύσκολα.
1: Αυτό είναι λογική.
2: Κάνει ένα πολύ καλό rebounder ο Παναθηναϊκός. Και ο Ρογκαβόπουλος είναι καλός rebounder, έτσι.
1: Και γίνεται ακόμα μεγαλύτερο το πρόβλημα λόγω της έλλειψης κόσμου, έτσι.
2: Βεβαίως.
1: Ο Γουόρντ βάζει την πρώτη βολή. Νομίζω ότι θα μπορούσε και ο Χουάντσο να τον αφήσει να σκοράρει. Αλλά ναι, ο παίχτης όταν είναι με κατόβαγο σφιγμούς θα πάει να παίξει άμυνα.
2: Και κάνει γερά προσπίση ο Γουόρντ.
1: Ναι. Και δύο στις δύο βολές από τον Γουόρντ. 15-13 από τους πρώτους πόντους του πρώην παίκτη της Παρί. Στον φετινό τελικό ο Γκραντ με τον Λεσόρ.
2: Έλεγα ότι βλέπω τον Σλούκα να κάνει πιο εντατικά ένα ζέσταμα. Νομίζω θα μπει σε λίγη ώρα.
1: Ο Ρογκαβόπουλος με τον Γουόρντ. Χέις Ντέιβις τον Γκραντ, φάουλ του Βεζένκο, καθαρό. Με τα χέρια, σωστό το σφύριγμα του Καρπάνου, έχω την αίσθηση, αν βλέπω καλά τόσο μακριά.
2: Όχι, ο Τσιμπούρης.
1: Ο Τσιμπούρης, ο Τσιμπούρης. Ναι. Πολύ σωστή απόφαση.
2: Δύο τα ομαδικά του Ολυμπιακού, τέσσερα του Παναθηναϊκού, τα τρία είναι του Χουάντσο.
1: Ο Γκραντ επαναφέρει για τον Ναν, που έχει πάντα το walk από τον αντί του, πάει να πάρει ένα σκρίν από τον Λεσόρ, περνάει από τον κεντρικό διάδρομο, προσπαθεί να πάρει το pick and roll, υπάρχει φάουλ του Μιλουτίνοφ.
2: Ή του
1: Βεζένκοφ ή του Walk-up. Είναι πλάξαν πολύ στη φάση ο Walk-up. Τελικά τρίτο ομαδικό και για τον Ολυμπιακό.
2: Σωστό το σφύριγμα. Mm-hmm. Γιατί είχε βάλει τα χέρια του στην πλάτη και τον έσωσε.
1: Ναι, μπήκε και ο Μιλουτίνοφ στη φάση. Όλοι είχαν.
2: Μέχρι στιγμής δεν έχουν κάνει λάθος οι ηγέτες.
1: Όχι. Γκραντ στον Λεσόρ. Λεσόρ. Overplay του Φουρνιέ στον Ναν. Πολύ καλή άμυνα. Ο Γκραντ αλλοιώνει την πάσα ο Walk-up. Ο Λεσόρ πετάει άλλη μια φοβερή πάσα. Ο Ρογκαβόπουλος θα στοχεί, εξαπαθείς όμως η lay-up. Πολύ ωραία πάσα του Λεσόρ και αυτή.
2: Ναι. Τον χρησιμοποιεί ως καλοπάτη σήμερα, δεν το έχει κάνει αυτό στη σειρά ως τώρα.
1: Πολύ
2: αλλά
1: σημαντικός.
2: Έχει και κοψίματα στην baseline.
1: Φουρνιέ με τον Χέις Ντέιβις από την αλλαγή. Παίρνει την αλλαγή τώρα ο Βεζένκοφ με τον Ναν. Έχει μισμάτς. Πήγε ο Λεσόρ για βοήθεια. Walk-up, ωραία κυκλοφορία μπάλα στον Ολυμπιακό. Ward, 3 δευτερόλεπτα ακόμη. Έξω στον Walk-up, αλεύθερο τρίπο του Walk-up. Θα αστοχίσει, έρχεται στο επιθετικό rebound ο Βεζένκοφ. Καλάθι και φάουλ από τον MVP της Ευρωλίγκας. 17-13. Ο Βεζένκοφ το πανηγύρισε σαν να είναι καλάθι που έκρινε κάτι.
2: Τρία επιθετικά rebound για τον Ολυμπιακό και ήδη 7 πόντια από αυτά.
1: Σωστά.
2: Μπορεί να γίνουν και 8, έτσι.
1: Φάουλ από τον Λεσόρ. Και ο Σλούκας για πρώτη φορά στους τελικούς της GBL το 2025-26 θες του Γκραντ, για να δούμε σε τι κατάσταση είναι ο Σλούκας.
2: Έχει κάνει 2-3 προπονήσεις κανονικές, όχι σε φουλ ένταση βέβαια, γιατί τώρα δεν γίνονται κανονικές προπονήσεις. Έτσι.
1: Ναι. Ο Βεζένκο θα βάλει και την βολή 18-13 υπέρ του Ολυμπιακού για πρώτη φορά στο συν 5 ερυθρόλεπτο.
2: 23-20 για το δεκάλεπτο, ο Σλούκας κατεβάζει την μπάλα με το Ward πάνω του για να το δυσκολεύσει, να τον κουράσει, μια σκηνή και από τραυματισμό. Τώρα πηγαίνει μπαλά στον Ναν κατευθείαν. Ο Ναν με το walk-up μόνιμα σκιά του. Βγήκε και ο Λεσόρ εκεί για ένα screen. Ο Νον βάζει στην πλάτη του τον walk-up. Κάνει ένα πολύ άτσαλο για την κλάση του floater με το αριστερό. Εύκολο rebound για τον Ολυμπιακό, ο οποίος καθαρίζει τα αμυντικά του rebound. Μόνο ένα έχει χάσει ως τώρα. Και τώρα Φουρνιέ με τον Ρογκαβόπουλο. Βρίσκει διάδρομο, μπαίνει προς τα μέσα. Πολύ όμορφο δεξί lay-up. 20-13, συν 7 για πρώτη φορά στο μάτι για τον Ολυμπιακό, ο οποίος αρχίζει να ξεμακραίνει απέναντι σε ένα Παναθηναϊκό που δυσκολεύεται στις τελευταίες κατοχές. Σλούκας και πάλι τώρα με τον Ward. Σλούκας, ο οποίος δυσκολεύεται, δίνει στον Χέις Ντέιβις, αυτός με τον Βεζένκοφ. Πάει να αποστάρει ο Χέις Ντέιβις, είναι κοντά και ο Μιλουτίνοφ για κάποια βοήθεια. Γυρίζει ο Χέις Ντέιβις και ευστοχή. Ανοίγει λογαριασμό στο σημερινό παιχνίδι, ο κορυφαίος του δεύτερου αγώνα. Είχε 23, μετά το 1-13 που είχε στο πρώτο μάτι. Σήμερα ξεκίνησε με 0-2, πετυχαίνει το πρώτο του καλάθι και μειώνει στους 5. 20-15, 2-20 πλέον για το δεκάλεπτο. Walk-up με τον Σλούκα. Προσπαθεί να περάσει, βγήκε στην αλλαγή πάνω το Χέις Ντέιβις. Έχει μείνει ο Σλούκας τώρα με τον Βεζένκοφ. Για 3 ο Φουρνιέ και αυτό μέσα. Και αυτός ο Γάλλος, ο οποίος είναι με κεκτημένη ταχύτητα από το προηγούμενο παιχνίδι, που αν δεν ήταν κουρασμένος θα είχε βάλει ακόμα περισσότερους πόντους.
0: Έφτασε στους 10 ήδη.
2: Σωστά. Ο φοβερή πάσα τώρα του Ναν πάνω στον Λεσόρ και φάουλ από τον walk-up για βολές ο Γάλλο. Καταπληκτική πάσα εδώ του Ναν, ο οποίος έχει ξεκινήσει αρκετά καλά. Αν εξαιρέσουμε μια άτσαλη εκτέλεση νωρίτερα, έχει καλές επιλογές και τώρα δίνει και αυτή την εξαιρετική πάσα που είναι παρεμβάλλες στον Λεσόρ. Αλλά έξυπνο ο walk-up, έβαλε τα χέρια του. Βέβαια, κάνει το δεύτερο του φάουλ και γι' αυτό θα τον αποσύρει ο Μπαρτζόκας, όπως θα αποσύρει και τον Βεζένκοφ. Θα μπει ο Πίτερς αντί του Βεζένκοφ και ο Τζόζεφ αντί του walk-up. Ενώ και ο Μίτογλου σε πρώτη φάση, πρώτη ευκαιρία, υποθέτω ότι αν βάλει τη δεύτερη βολή ο Λεσόρ θα τον αντικαταστήσει. Μέσα η πρώτη βολή από τον Ματίας Λεσόρ, ο οποίος είναι αρκετά βελτιωμένος από την ώρα της επιστροφής του από τον τραυματισμό.
0: Τις βολές, ναι.
2: Προφανώς και δούλεψε σε αυτό το κομμάτι. Όταν δεν μπορείς να τρέξεις, να πηδήξεις, μπορείς να κάνεις άλλα πράγματα που υστερούσες. Θα χάσει πάντως τη δεύτερη βολή. Ναι, 23-16 το σκορ. Συν 7 για τον Ολυμπιακό, δεν μπορούσε να γίνει και αλλαγή. Και ετοιμάζει και το σόρτ σε πρώτη ευκαιρία να ρίξει ο Αταμάν. Κλέβει ο Λεσόρ τώρα πολύ όμορφα μπροστά στην πάσα από τον Μιλουτίνοφ και καρφώνει φοβερά στον εφηδιασμό. Εδώ ο Λεσόρ δείχνει όλη του την αθλητικότητα. Πήγε να κυνηγήσει ο Μιλουτίνοφ, αλλά είναι πιο γρήγορο ο Λεσόρ και πιο ελαφρύ κορμί ούτως ή άλλως. Και έκανε το 23-18 με ένα 3-0 σερέ από τον Ματίας Λεσόρ. Ο Παναθηναϊκός ξαναφέρνει τη διαφορά στους 5, όπως ήταν και λίγο νωρίτερα. Τζόζεφ με τον Χέις Ντέιβις και έχει μείνει κάτω από το καλάθι ο Πίτερς με τον Σλούκα. Πίτερς τάπα από τον Λεσόρ και έρχεται ο Ναν να μαζέψει την μπάλα. Ναν, ο οποίος ανοίγει και το ρυθμό τώρα. Ο Ολυμπιακός δεν έχει την ευκαιρία να κάνει άλλο φάουλ. Σλούκας ελεύθερος για 3, θα στοχίσει. Θα πάει όμως παρολίγο να κλέψει το rebound ο Χέις Ντέιβις. Τελικά η μπάλα με τις καραμπόλες θα καταλήξει στον Τζόζεφ και από εκεί στο Φουρνιέ. Φουρνιέ, ένα σκρίν από τον Μιλουτίνοφ. Θα δώσει στον Μιλουτίνοφ εξαιρετική πάσα. Εύκολο χούκα από κοντά από τον Σέρβο. Και 25-18 η άμυνα του Παναθηναϊκού που ήταν εξαιρετική, καταπληκτική στο δεύτερο παιχνίδι. Δέχτηκε μόλις 58 πόντους. Έχει δεχθεί σε 9 αγωνιστικά λεπτά ήδη 25. Και αυτό σίγουρα δεν είναι κάτι που αφήνει αδιάφορο τον Αταμάν. Σλούκας. Το σκρίν από τον Λεσόρ. Έχει μείνει με τον Λεσόρ με τον Ward. Κάτω από το καλάθι βάζει τα χέρια τον Τζόζεφ και κλέβει εξαιρετικά. Ολοκληρώνει ο Φουρνιέ. Ευρυνδιασμός για τον Ολυμπιακό. Φουρνιέ προσποιείται. Βγάζει τον Τζόζεφ. Αυτός για 3 από τη γωνία. Δεν ήταν καλό το σουτ. Αλλά έρχεται ο Ward με follow. Καθότι 3 παίκτες του Παναθηναϊκού κοιτούσαν. Ρογκαβόπουλος, Λεσόρ και Χέις Ντέιβις δεν πήδηξαν. Και ήρθε να κάνει το 27-18 συν 9 για τον Ολυμπιακό.
0: Άλλος εντελώς Ολυμπιακός. Έτσι. Ναι. Ο καλύτερος Ολυμπιακός των τελικών μεταστήσεων.
2: Ακριβώς. 16 δευτερόλεπτα όλα για τον Παναθηναϊκό, απομένουν κάτι 10 για τον Ολυμπιακό, αλλά ο Παναθηναϊκός θα εξαντλήσει το δικό του χρόνο. Σλούκας, ο Ολυμπιακός δεν έχει την πολυτέλεια του φάουλ, τακτικής δηλαδή. Σλούκας με τον Μιλουτίνο, μπαίνει προς τα μέσα, βγάζει τον Ρογκαβόπουλο, αυτός για 3, θα το βάλει. 27-21 από την καλή δημιουργία του Σλούκα και την πολύ γρήγορη εκτέλεση του Ρογκαβόπουλου. Ο Γουόρντ εκεί λίγο αφηρημένος αν μου φαίνεται, για να αφήσει έναν πολύ καλό σέρβις τον Ρογκαβόπουλο να εκτελέσει σχεδόν ανενόχλητος. 27-21, χορταστικό επιθετικά το πρώτο δεκάλεπτο. Καλύτερος ο Ολυμπιακός ως τώρα, με τρομερές επιθετικές επιλογές. Και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι έχει αρκετά προβλήματα στο αμυντικό κομμάτι. Τάσο.
3: Λοιπόν, πραγματικά 27-21 Ολυμπιακός είναι σχεδόν αλάνθαστος στα δίποντα, έχει 6 στα 7, αλλά εξίσου πολύ καλό είναι το ποσοστό και στα τρίποντα, έχει 4 στα 9, 3 στις 3 βολές, 9 rebound εκ των οποίων τα 4 επιθετικά, και έχει εκμεταλλευτεί σε μεγάλο βαθμό τα επιθετικά rebound. Επίσης 5 assist και 1 κλέψιμο για 3 λάθη. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός αυτό το πρώτο δεκάλεπτο είχε 7 στα 11 δίποντα, 2 στα 3 τρίποντα. Δεν έχουν πάρει πολλές προσπάθειες οι πράσινοι έξω από τα 6.75. Μία στις 2 βολές, μόλις 3 rebound. Και αυτό αφού ο Ολυμπιακός είναι και πολύ εύστοχος, αλλά έχει πάρει και τα, και τα τέσσερα επιθετικά. Τέσσερις ασίστ και τρία κλεψίματα η πράσινη για δύο λάθη σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο. Πάμε ξανά στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Αρχίζει σε μερικά δευτερόλεπτα το δεύτερο.
0: Λοιπόν, επιστρέφουν οι πεντάδες. Δεν βλέπω να. Ο Φουρνιέ παραμένει.
2: Ναι, τον Σάρι του Μιλουτίνοφ. Σίγουρα.
0: Εδώ είναι ερωτηματικό τώρα. Η ενέργεια του Φουρνιέ. Και θυμίζει ότι είναι ο παίκτης που έχει το μεγαλύτερο usage.
2: Με
0: λόγω
2: τη
0: έλλειψη του Ντόρσεϊ από τον Ολυμπιακό. Ο Τζόουνς αντί του Μιλουτίνοφ. Και για τον Παναθηναϊκό οι αλλαγές που περίμεναν ώρα. Ναι. Ο Σόρτς και ο Μίτογλου.
2: Ο Όρτ και ο Φουρνιέ το έχουν παίξει όλο το μάτς. Δεν έχουμε δει Παπα-Νικολάου για την ώρα, έτσι.
0: Ναι. Κατοχή για τον Παναθηναϊκό στο ξεκίνημα της δεύτερης περίοδου. Ο οποίος μπορεί να μετουσιώσει αυτό το τρίποδο του Ρογκαβόπουλου στο φινάλε της πρώτης περίοδου. Ακόμα μεγαλύτερο λίγο ψαλίδισμα της διαφοράς. Σόρτς με τον Τζόζεφ απέναντί του. Ο Κέις Ντέιβις.
2: Κοίτα πόσο μακριά τον παίζει άμυνα ο Τζόζεφ, έτσι. Τουλάχιστον 3 μέτρα του δίνει.
0: Μίτογλου χέρι-χέρι με τον Ρογκαβόπουλο. Ωραία κυκλοφορία μπάλας για τον Παναθηναϊκό. Σόρτς στο Μίτογλου. Ο Μίτογλου με τον Ταϊρίκ Τζόνς Δέλα πάνω του τώρα. Ρογκαβόπουλος κάνει προς τα μέσα. Σλούκας για 3 ελεύθερος. Τώρα το βαλέ.
2: Πολύ καλή κυκλοφορία από τον Παναθηναϊκό, αλλά έχει δοθεί φάουλ επιθετικό στον Πίτερς.
0: Α, δεν το άκουσα μέσα στο χαμό που γίνεται πραγματικά.
2: Ναι.
0: Ασφαλώς ότι.
2: Φάουλ στο Ρογκαβόπουλο έχει δοθεί.
0: Ναι.
2: Και είναι σωστό.
0: Σωστό.
2: Έξυπνο ο Πίτερς εκεί, είδε το διάδρομο, στέθηκε μπροστά στον αντίπαλό του και πήρε την επαφή.
0: Εννοείται ότι δεν μπορούμε να δούμε ο Τάσος επεμβαίνει από το στούντιο. Ward, πολύ μεγάλη εμφάνιση από το Ward σήμερα πραγματικά. Φάουλ δύο βολές για τον Ward, ο οποίος παίζει πάρα πολύ κατά μέτωπο, να το πω έτσι. Είναι ο παίκτης που λείπει από τον Ολυμπιακό στο κομμάτι. Η αθλητικότητά του, φάουλ του Ρογκαβόπουλου.
2: Εντάξει, αμφισβητούμε αρκετά, δεν νομίζω ότι έγινε κάτι εδώ.
0: Ο Βαζένκοφ έτοιμος να επιστρέψει εφόσον ο Ward βάλει τις βολές από ό,τι καταλαβα.
2: Ναι, θα παίξει πάλι με Πίτερ Βαζένκοφ, έτσι. Άρα ούτε τώρα Παπα-Νικολάου, ούτε στις ανάγκες του Ward δηλαδή.
0: Ο Ward κάνει τις 5, διαφορά στους 7.
3: Ήταν το δεύτερο του Ρογκαβόπουλου.
0: Ναι.
2: Ναι. 3 ο Χουάντσο, 2 ο Ρογκαβόπουλος και απ' την άλλη 2 walk-up. Αυτοί είναι που έχουν προβληματάκι για την ώρα, προβληματάρα για τον Χουάντσο.
0: 2 στις 2 από τον Ward, 29-21, ο Βεζένκοφ στέλνει του Ward.
2: Παρά λίγο να απειληθεί επεισόδιο τώρα μεταξύ Jones και Ρογκαβόπουλου.
0: Άμα και οι παίχτες αρχίσουν και μπουν στο τρυπάκι, δυστυχώς δεν θα έχουμε καλό τέλος. Ας ελπίσουμε να διατηρηθεί ψυχραιμία. Υπάρχει ένταση, το καταλαβαίνουμε.
2: Το παράδοξο είναι ότι ο κόσμος είναι ψύχραμος.
0: Ναι.
2: Αν εξαιρέσουμε τα συνθήματα.
0: Πολλά okay. Χρόνια τώρα.
2: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, Σόρτς. Στον Κέις Ντέιβις ο Μπούτς δεν έχει βγει και αυτός δευτερόλεπτο από την πεντάδα του Παναθηναϊκού, ο μοναδικός.
2: Μπορεί να παίξει 40 σήμερα αυτός.
0: Σλούκας με τον Τζόνς από τις αλλαγές. Ο Σόρτς είναι με τον Τζόζεφ. Καλή άμυνα από τον Τζόζεφ. 7 δευτερόλεπτα ακόμη για τον Παναθηναϊκό. Ο Σόρτς με τον Τζόνς μπαίνει προς τα μέσα. Πολύ ωραίο καλάθι με σπάσιμο της μέσης.
2: Και με φάουλ, έτσι.
0: 29-23. Ο Τζόζεφ κατά μέτωπο καλάθι και από τον Τζόζεφ. Τρομερό παιχνίδι. Θετικά και για τους δύο. Για να δούμε που θα κάτσει η μπίλια. 31-23 από το coast to coast του Κόρι Τζόζεφ. Αμέσως μόλις δέχτηκε το καλάθι από τον Σόρτς. Απάντησε για τους ερυθρόλευκους. Σόρτς. Αλλαγές ο Πίτερς πάνω στον Σόρτς. Έξω στον Σλούκα. Σλούκα με τον Ταρίκ Τζόνς. Ξανά Σόρτς. Ο Σόρτς με 5 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Σόρτς, τον Σλούκα. Για 3 ο Σλούκας. Θα το βάλει στο τέλος του χρόνου. Δεύτερο μπάζερ μπίτερ τρίποδο του Παναθηναϊκού. Ο οποίος βρίσκει τρίτο τρίποδο σε 4 προσπάθειες. 31-26. Φουρνιέ. Κακή πάσα στον Τζόζεφ, ο οποίος θα κάνει λάθος. Λογικό, αλλά δεν φταίει αυτός. Ο Χέις Ντέιβις συγκρατεί. Ο Παναθηναϊκός έχει φινιδιασμό με τον Σλούκα. Τρομερή πάσα πίσω από την πλάτη του Σλούκα. Φάουλ του Πίτερ στο Μίτογλου. Δύο βολές έχω την αίσθηση.
2: Ζητάει αντιαθλητικό ο Ρογκαβόπουλος, αλλά νομίζω ότι πήγε προς την μπάλα ο παίκτης του Ολυμπιακού. Οπότε δεν νομίζω ότι υπάρχει αντιαθλητικό. Θα το δούμε και στο
0: replay. Replay. Πάντως είναι δύο βολές νομίζω.
2: Ναι, ναι, δύο βολές είναι σίγουρα.
0: Ναι, να δούμε. Ναι. Είναι σκληρό το φάουλ του Τζόνς.
2: Είναι σκληρό, αλλά είναι κατεύθυνση προς την μπάλα. Οπότε δεν μπορείς να το δώσεις αντιαθλητικό.
0: Και η ώρα για τις πρώτες ανάσες του Φουρνιέ.
2: Ναι, αλλά θα μπει ο Ward που έκατσε, δεν έκατσε κανένα λεπτό, έτσι.
0: Τώρα, τέτοια ώρα.
2: Δεν ξέρω αν έχει ένα θέμα από Παπα-Νικολάου, γιατί να μην μπει ούτε τώρα.
0: Έχει μια. Αυτή τη θερματική ζώνη στη μέση.
2: Ναι.
0: Αλλά δεν ξέρω, θα δούμε. Μίτογλου στη γραμμή για τους πρώτους του σημερινού πόντου, αστοχή στην πρώτη βολή.
1: Μίτογλου παράγοντας στο comeback του Παναθηναϊκού στον πρώτο τελικό. Ήταν εξαιρετικός, είχαν την καλύτερη εμφάνιση για φέτος. Έτοιμος και για την δεύτερη, ο διεθνής forward center. Θα στοχίσει 31-27, διαφορά ξανά στους 4.
2: Λοιπόν, ο Τζόζεφ θα κατεβάσει την μπάλα με τον Σόρτς να τον επιτηρεί. Θα αφήσει τον Πίτερς σε αυτό το πολύ ψηλό σχήμα του Ολυμπιακού. Γουόρτ στο 2, Πίτερς στο 3, Βεζέγκοφ στο 4. Κάνει ένα αποστάρι ο Τζόζεφ τώρα, είναι να δημιουργήσει από το post, έχοντας τον Σόρτς απέναντί του. Και πάλι προσπαθεί να βρει ένα διάδρομο ο Καναδός. Τώρα δίνει στον Πίτερς, φύγει το Σλούκα και εκεί υπάρχει μισμάτς. Πάσα έξω στο Γουόρτ, του δίνει χώρο ο Ρογκαβόπουλος. Πάει να τον τιμωρήσει, αλλά δεν τον τιμωρεί ο Γουόρτ. Και ο Σόρτς μαζεύει το μακρινό ριμπάουντ και ο Παναθηναϊκός έχει προϋποθέσεις εφηδιασμού τώρα με τον Σόρτς να βγάζει στο Ρογκαβόπουλο. Ελεύθερος για τρεις, αυτός θα στοχίσει σε ένα πέναλτι. Παλεύει ο Μίτογλου, αυτός θα βγάλει την μπάλα εκτός. Μεγάλη ευκαιρία εδώ χαμένη για τον Παναθηναϊκό να φιλισιάσει στον πόντο. Ο Σλούκας κάτι λέει εκεί στον στο Τζιμπούρι για την προηγούμενη φάση. Και ενώ είχε πέσει ο Ward και ζητούσαν επιθετικό φάουλ από τον Ολυμπιακό. Τώρα υπάρχει ένας διάλογος του Σλούκα με τον Ward.
1: Ένταση πολύ. Ίσως να υπήρχε φάουλ εδώ του Γουόρντ, αλλά εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Πρέπει οι παίκτες, ξαναλέω, να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους.
2: Ναι, γιατί όποια ένταση δημιουργείται στο παρκέ μεταφέρεται σε κλάσμα το δευτερολέπτο και στην κερκίδα. Έτσι.
1: Εννοείται.
2: Λοιπόν, Τζόζεφ και να ακούγονται σε θύματα κατά του Σλούκα. Βεζέγκοφ για τρεις, αστοχή, rebound από τον Βεζέγκοφ και αφήνει στο Χέις Ντέιβις, ο οποίος δεν έχει πάρει πολλές επιθέσεις σήμερα. Προσπαθεί τώρα να πάρει την μπάλα για να αποστάρει το Γουόρντ. Προσπαθεί να ρολάρει, κλείνεται, κλείνουν δύο πάνω τους. Λούκας, το Σόρτς ελεύθερος αυτός για τρεις. Πέφτει προς τα πίσω και δίνεται out η μπάλα. Ενώ ο Σόρτς μάλλον προσπάθησε να εκμεύσει κάποιο σφύριγμα για φλόπινγκ εδώ. Για φάουλ μάλλον, και μπορεί να ήταν και φλόπινγκ, θα το δούμε και στο replay. Όχι, δεν υπάρχει φάουλ, αλλά δεν υπάρχει φλόπινγκ. Είναι μια σύγκρουση στην κατάληξη της επίθεσης, αλλά νομίζω καλά έκαναν οι διαιτητές και δεν έδωσαν τίποτα. Λοιπόν, Jones τώρα με τον Μιλουτίνοφ, αλλά μακριά. Φάουλ του Σλούκα πάνω στο Ward, μακριά από την μπάλα. Μόλις το τρίτο του Παναθηναϊκού σε αυτή την περίοδο. Σλούκα θα πάει στον πάγκο. Δεν έχει ρυθμό, είναι ξεκάθαρο αυτό. Και γι' αυτό πηγαίνει στον πάγκο μετά από λίγα λεπτά που έχει αγωνιστεί. Επιστρέφει ο Ναν στη θέση του.
1: Εντάξει, το πέρασμα του δεν ήταν καταστροφικό βέβαια.
2: Όχι, όχι, εντάξει, έβαλε και ένα τρίποντο.
1: Τρεις πόντι, δύο ασίστ.
2: Έδωσε και δύο ασίστ, ναι. Πολύ αλλά στα πατήματά του φαίνεται στην ταχύτητα, στην έκρηξη, ότι δεν είναι ο Σλούκας.
1: Σωστά, σωστά.
2: Είναι και ένα παιδί 35 χρόνων, έτσι όσο καλά και να έχει φροντίσει το κορμί του.
1: 36.
2: Μην το ξεχνάμε αυτό. Ναι, οδεύει στα 36. Πίτερς με τον Ρογκαβόπουλο. Πάσα καλή, αλλοιώνει ο Χέις Ντέιβις και ο Τζόουνς πατάει εκτός γηπέδου, κλωτσάει εκεί και μια πινακίδα τα νεύρα του. Πολύ καλή άμυνα από τον Χέις Ντέιβις. Ακούμπησε όσο έπρεπε την μπάλα για να δυσκολεύσει τον Τζόουνς από το να τη γραπώσει και στη συνέχεια ο σέντερ του Ολυμπιακού έβγαλε εκείνο στην μπάλα εκτός. Για τον Παναθηναϊκό που είχε επιστρέψει από το πλην 9 και τώρα είναι στο πλην 4 και έχει την μπάλα δική του. Σόρτς. Ο Τζόζεφ τον κλείνει μακριά, αλλά ο Σόρτς φτάνει σε ένα αριστερό layup του ρεπερτορίου του, αλλά άστοχο. Και ο Ward παίρνει την μπάλα και πατάει το τούρμπο. Αλλά έχει γυρίσει ο Παναθηναϊκός. Ward δίνει στο Βεζέγκοφ, αυτός με το Χέις Ντέιβις. Προσπαθεί να ξεμαργαριστεί. Είναι ο Μίτογλου πάνω του. Καλή κάλυψη εδώ από το Μίτογλου. Τζόζεφ περνάει, παίρνει φάουλ από το Μίτογλου και η μπάλα είναι απέξω για τον Ολυμπιακό. Αυτό ήταν το τελευταίο φάουλ που είχε να δώσει ο Παναθηναϊκός. 4 ομαδικά για τον Παναθηναϊκό. Πρώτο για τον Μίτογλου. Ο Γκραντ θα επιστρέψει αντί του Σόρτς. Και ο Παναθηναϊκός θα πάει σε μια πεντάδα αρκετά πιο έτσι, ισορροπημένη αμυντικά. Τώρα με τον Γκραντ στο Νάσο. Τον Νάνσο 2 και από εκεί πέρα ο Ρογκαβόπουλος, Χέις Ντέιβις και Μίτογλου. Παναφορά από τον Τζόζεφ 6:39 και το ημίχρονο πλέον 31-27 επαναλαμβάνουμε. Ward με τον Νάνα τον επιτηρεί. Αλλαγή τώρα βγαίνει πάνω το Ρογκαβόπουλος. Ward screen από τον Jones. Προσπαθεί να περάσει ο Αμερικάνος προς τα μέσα. Υψώνει για τον Jones. Παραλίγο μπάλα να μπει μόνη της και όχι με αλλιού καρφώμα, αλλά τελικά δεν έγινε τίποτα τα δύο. Φάουλ του Πίτερς τακτικής πάνω στον Ναν. Έξυπνο. Μόλις το δεύτερο ομαδικό για τον Ολυμπιακό και πρώτο για τον Άλεκ Πίτερς. Η μπάλα απ' έξω για τον Παναθηναϊκό. Εδώ ο Πίτερς πολύ πολύ έξυπνα σταμάτησε τον διαγραφόμενο φρυδιασμό για τον Παναθηναϊκό κάνοντας αυτό το φάουλ πάνω στον Κέντρικ Ναν.
1: Πάνω στον Ολυμπιακό έχει βράχει κυκλώσει. Έτσι. Έχει 4 πόντους σε 3,5 λεπτά. Ο Παναθηναϊκός βρίσκει λύσεις και στην άμυνα και σιγά σιγά και στην επίθεση.
2: Είπαμε, έλλειψη Φουρνιέ είναι άλλη ομάδα Ολυμπιακός αυτή τη σειρά. Ή όταν είναι κουρασμένος ο Φουρνιέ, για να το λέμε πιο σωστά.
1: Σωστά.
2: Ξεκίνησε φοβερά ο Φουρνιέ, έτρεξε όλο τον Ολυμπιακό. Τώρα είναι στον πάγκο και ξαποσταίνει. Ναν, φοβερή πάσα στο Μίτογλου. Ελεύθερος αυτός για τρεις. Θα το βάλει και το παιχνίδι στον πόντο 31-30. Με τον Ναν να διαβάζει εξαιρετικά σήμερα την άμυνα του Ολυμπιακού και να μοιράζει αφιδώς ασίστ. Αυτή ήταν η τρίτη στον αγώνα χωρίς να κάνει ούτε ένα λάθος. Και έχει και άλλες δύο ο Σλούκας για τον Παναθηναϊκό. Ward τώρα στον Τζόουνς. Έχει κολλήσει ο Ολυμπιακός. Πάει να παίξει στα πόδια τον Μίτογλου. Ωραία προσποίηση και ένα τελείω.

0: Γκραν Ναν, Χέις Ντέιβις, Μίτογλου και Ρογκαβόπουλος, πέντε του Παναθηναϊκού, Βεζένκοφ, Γουόρντ, Πίτερς, Τζόουνς και Τζόζεφ, οι πέντε του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός πάντως ούτε σήμερα έχει καταφέρει να εκμεταλλευτεί το πλεονέκτημα στο 5, εδώ να ταΐσει πολύ. Μιλουτίνοφ αρχικά και τα Eric Jones εν συνεχεία.
1: Στα επιθετικά rebound φαίνεται
0: ναι,
1: η διαφορά.
0: Εκεί μόνο.
1: Εκεί. Έχει πάρει 4 επιθετικά rebound και 10 πόντους από αυτά, αλλά κανένα στη δεύτερη περίοδο. Έτσι.
0: Σωστά. Ο Ναν με το Γουόρντ. Με τον Ολυμπιακό να έχει να δώσει 2 φάουλ. Ωραία πάσα στον Χέις Ντέιβις, έξω στον Ρογκαβόπουλο, γωνίο, τρίποντο άστοχο από τον Ρογκαβόπουλο, επιθετικό ριμπάουντ από τον το Μίτογλου, ναι. Χέις Ντέιβις, ο Ναν τώρα σε ένα σουτ που το έχει ψωμωτήρι, το χάνει όμως. Και νέα λιγαρία του Ολυμπιακού, τρίτη επίθεση του Παναθηναϊκού. Ούτε τώρα ο Γκραν, ποιο την μπάλα, η μπάλα για τον Παναθηναϊκό, καθώς πρέπει να υπάρχει φάουλ.
1: Φάουλ στον Ρογκαβόπουλο.
0: Βέβαια.
1: Το δίνει ο Τσιμπούρης.
0: Από τον Πίτερ, σωστό. Και αυτό το σφύριγμα, γιατί νομίζω ότι σήμερα για την ώρα. Προσπαθήσει.
1: Και τώρα πρόβλημα γιατί είναι 2 τα φάουλ του Πίτερς και αν έχει όντως πρόβλημα από Παπα-Νικολάου.
0: Ναι, πρέπει να επιστρέψει ο Φουρνιέ.
1: Ναι, και θα μπει ο Φουρνιέ.
0: Ο Λιγορία του Ολυμπιακού έχασε 3 ουσιαστικά με 10 rebound. Ε.
1: Ναι, στην ίδια φάση.
0: Ο Πίτερς, ο οποίος στους τελικούς δεν είναι ο Πίτερς του Final Four σε καμία περίπτωση.
1: Και τώρα ισοφάρισε με αυτά τα rebound του Παναθηναϊκού στον
0: Ολυμπιακό. Και ισοφάρισε από την Λιγορία ξανά του Ολυμπιακού αμυντικά. Ο Γκραντ είδε εξαιρετικά τον Ναν, 32-32 με τον Παναθηναϊκό να ισοφαρίζει πλέον, ένα πολύ καλό σερί. 11-5 επιμέρους στην τρίτη περίοδο. Τζόζεφ Φουρνιέ διστάζει για τρεις, δίνει στο Βεζένκοφ. Ο Βεζένκοφ περνάει το Μίτογλου, τελειώνει με φλόουτερ, συνδέεται μετά από αρκετή ώρα. Ο Βεζένκοφ φτάνει τους 8, 34-32.
1: Πόσο πιο εύκολα εκτελεί ο Βεζένκοφ όταν δεν είναι πάνω του Χέις Ντέιβις, έτσι.
0: Είναι.
1: Και ο ίδιος δηλαδή νιώθει πολύ πιο άνετα.
0: Ναν στον Χέις Ντέιβις. Έξω στο Μίτογλου, ξανά από πάω τρίποδο του Μίτογλου άστοχο αυτή τη φορά. Ο Τζόνς θα μαζέψει το rebound.
1: Ένα στα τέσσερα ο Μίτογλου και ήταν όλα ελεύθερα, έτσι.
0: Ναι.
1: Καμία σχέση με το, τρίτο, με το πρώτο παιχνίδι που είχε βάλει 4-5.
0: Τζόζεφ με τον Γκραν τον αδειάζει. Ο Ταϊρίκ Τζόνς δίνει στο Βεζένκοφ. Υπάρχει μισμάτς με τον Γκραν, το διαβάζει. Ο Βεζένκοφ αστοχεί, αλλά έρχεται και καρφώνει εντυπωσιακά ο Ταϊρίκ Τζόνς με το 36-32. Ένα μικρό 4-0 σερί του Ολυμπιακού που οδηγεί τον Έργιν Άταμαν να καλέσει time out.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Να ζήσετε!
4: Άσε εμένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
6: Πάρτε του το μικρόφωνο.
7: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.
8: Επιστρέφουμε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
0: Λοιπόν, ολοκληρώνεται το time out. Δεν ξέρω αν έχει άλλη έφυση κάτι στατιστική.
1: Εντάξει, το πιο εντυπωσιακό είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει 5 επιθετικά rebound και από αυτά 12 πόντους, που είναι πάρα πολύ μεγάλο.
0: 100% εκμεταλλεύσει.
1: Ενώ ο Παναθηναϊκός έχει 4 και έχει μόλις 4 πόντους.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο.
0: Πόντι πάγκου 12 υπέρ του Παναθηναϊκού, 5 υπέρ του Ολυμπιακού.
1: Και
0: αυτό νομίζω ότι σου παίξει ρόλο στη συνέχεια.
1: Ο Ολυμπιακός και πάλι δεν έχει κάποια σπουδαία αναλογία στα assist με τα λάθη. 7-5 είναι. Ο Παναθηναϊκός έχει 8-3. Το λέω αυτό γιατί είναι το τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι που ο Ολυμπιακός δεν έχει αναλογία Ολυμπιακού, που συνήθως είναι 2 και 3 προς 1. Έτσι. Ο Ολυμπιακός είναι πρώτη ομάδα σε assist στην Ευρωλίγκα τα τελευταία 4-5 χρόνια και ο πρώτη με διαφορά σε καλάθια που έρχονται από assist. Έτσι. Και σήμερα έχει και πάλι το ίδιο πρόβλημα σε αυτό το κομμάτι.
0: Ο Λεσόρ στον πεντάδα του Παναθηναϊκού και ο Λούκας, ο Ολυμπιακός με την ίδια. Ο πεντάδα, ο Γκραντ κατεβάζει την μπάλα. 4 και 15 ακόμα για το φινάλι του μικρού. Ο Γκραντ στον Σλούκα. Σλούκας με το Φουρνιέ.
1: Και Χουάντσο μέσα, έτσι.
0: Ναι, επέστρεψε ο Χουάντσο με 3 φάουλ, σωστά. Ο Χουάντσο δίνει τώρα στο Λεσόρ, υπάρχει μισμάτ με το Φουρνιέ. Φοβερό Λεσόρ απόψε.
1: Ναι, σήμερα
0: θυμίζει
1: είναι πολύ καλό.
0: Τον Λεσόρ πρώτο τραυματισμού, τρομερό κάρφωμα με reverse. Διαβάζει και αυτό το μισμάτ ο Παναθηναϊκός. Γενικότερα οι επιθέσεις και των δύο, ξαναλέω, παίρνουν αρκετά καλό βαθμό. 36-34. Word στο Βεζένκοφ. Ο Βεζένκοφ εκτελεί για 3 ανενόχλητος. Αστοχή, επιθετικό rebound από τον Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος πάτησε γραμμή όμως. Λάθος νούμερο 6 για
1: τον
0: Ολυμπιακό.
1: Έχω την πριν τρακάρανε ο Ναν με τον Χουάντσο και έπεσε κάτω ο Χουάντσο πιάνοντας το πρόσωπό του. Αλλά θέλουμε να το δούμε.
0: Ο Βεζένκοφ όμως αστόχησε σε ένα τρίποντο που το είχε ψωμωτήρι.
1: Ένα παιδάκι έφαγε πάνω του τον Ταϊρίκ Τζόουνς, αλλά δόξα τω Θεώ καλά είναι.
0: Κακή ανάμνηση.
1: Δεν είναι και το καλύτερο.

0: τον Γκραντ. Στον Λεσόρ. Σλούκα στον, με το Φουρνιέ, αλλαγή τώρα ο Τζόνς πάνω στον Σλούκα. Ετοιμάζεται και ο Μιλουτήριο, θα πιστεύει στο παιχνίδι. Ο Σλούκα κάνει λάθος, πάσα. Ο Λεσόρ όμως καταφέρνει και κρατάει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Ο Χουάντσο σοφαρίζει. 36 όλα. Ο Ματίας Λεσόρ κυριολεκτικά θυμίζει τον υπερπαίχτη, τον κορυφαίο σέντερ.
1: Το 24.
0: Είναι τρομερός σήμερα ο Λεσόρ. Σε όλα. Σε άμυνα, σε επίθεση, σε καθαρό μυαλό. 36 όλα. Φουρνιέ με τον Γκραντ απέναντι του Ολυμπιακού είναι βιαστικό στη δεύτερη περίοδο. Ωραία φάσα. Τάπα του Λεσόρ στο Βεζένκοφ. Την μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, γιατί έπεσε πάνω στο Βεζένκοφ ενώ ήταν έξω.
0: Βεζένκοφ ζητάει φάουλ.
1: Το δείχνει ο Καρπάνος. Θα το δούμε και στο replay μας το δώσουν.
0: Ναι, ίσως υπάρχει καθαρό φάουλ εδώ του Λεσόρ. Δεν σφυρίχτηκε. Να καεί κάποια λάθη. Θα γίνουν σίγουρα. 36 όλα. Τελευταίο τρίλεπτο. Παναθηναϊκός έχει νέα ευκαιρία προσπεράσματος. Χουάντσο. Ο Σλούκας με τον Φουρνιέ. Φάουλ, τέταρτο ομαδικό του Ολυμπιακού.
1: Ο Φουρνιέ διαφωνεί με τον Καρπάνο που το σφίριξε. Του κάνει χαρακτηριστικά όχι-όχι. Με τον δείκτη του. Και πλέον είναι και ο Ολυμπιακός στο όριο.
0: Στον πόνους, ναι. Παναθηναϊκός στον πόνους.
1: Ναι, ναι, ο Ολυμπιακός στο όριο για να στείλει τον Παναθηναϊκό στους βολές τέλος πάντων.
0: Ναι, νομίζω ότι κρατάει χέρι ο Φουρνιέ του Σλούκα. Ναι. Σλούκας με τον Μιλουτίνοφ. Χουάντσο. Σλούκας με τον Μιλουτίνοφ ξανά από τις αλλαγές. Ο Παναθηναϊκός έχει πάρα πολύ υπομονή στο παιχνίδι του. Γκραντ με τον Τζόζεφ τον περνάει. Σουτάρει για 2 από τα 3 μέτρα. Τρίτο μπάζερ μπίτερ του Παναθηναϊκού. Αν αυτό κάτι σημαίνει. 38-36 προσπέρασμα για τους πράσινους.
1: 2,5 λεπτά τελευταία για το ημίχρονο. 36-38 το σκορ. Ολυμπιακός στην επίθεση με τον Βεζένκοφ. Ο Μιλουτίνοφ ο οποίος επέστρεψε θα ξαναδώσει στο Βεζένκοφ. Και αυτό στο Ward. Ward ο οποίος έχει μπροστά το Χουάντσο τώρα, δίνει στο Μιλουτίνοφ, ελεύθερος αυτός από το ύψος της βολής, θα το βάλει και θα ισοφαρίσει 38-38. Όχι το κλασικό παιχνίδι του Μιλουτίνοφ δηλαδή από το πώς, αλλά έχει και κάποιο παιχνίδι με πρόσωπο ο Μιλουτίνοφ από το ύψος της βολής, είναι αρκετά αποτελεσματικός. Γκραντ στο Χουάντσο, που θα πάρει ένα τρίποντα από τα 8 μέτρα και θα το βάλει. 38-41, εξαιρετικός Χουάντσο από την ώρα που
0: επέστρεψε. Εξαιρετικός Παναθηναϊκός απόψε.
1: Ναι, ναι, επιθετικά τουλάχιστον ναι, και αρκετά βελτιωμένος στην άμυνα
0: στη δεύτερη περίοδο.
1: Βεζένκο στο Μιλουτίνο. Φουρνιέ, ο Λεσόρ κλείνει πάνω του δύο παίχτες. Φάουλ και βολές στο Φουρνιέ. Το φάουλ από τον Γκραντ ή το Λεσόρ, να δούμε που έχει δοθεί. Το δίνει ο Τσιμπούρης. Το κοιτάζουν με απορία οι δύο παίχτες του Παναθηναϊκού. Το έχει χρεωθεί ο Λεσόρ και είναι το δεύτερο του και αυτό είναι πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, στρώχνουν και ο Γκραντ και ο Λεσόρ.
1: Θυμίζουμε δεν υπάρχει Φαρίδ, υπάρχει μόνο Μίτογλου που είναι στον πάγκο. Έχει ένα φάουλ κι αυτός. Και θυμίζουμε ότι και ο Χουάντσο έχει τρία φάουλ, έτσι.
0: Ο Ρυναγκόμεθ έγινε ο πρώτος διψήφιος του Παναθηναϊκού,
1: Ναι, με 10 πόντους. Παρότι δεν έχει παίξει πολύ, γιατί φορτώθηκε νωρίς τα 5 φάουλ, αλλά και στα 2 του περάσματα έχει από 5 πόντους.
0: Ναι, 3 φάουλ.
1: Φουρνιέ θα μειώσει στο καλάθι, 39-41, 106 δευτερόλεπτα για το ημίχρονο πλέον. Με τον Γάλλο είναι αυτός ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού στον αγώνα. Έχει 11, πρώτος σκόρερ και στο μάτς φυσικά. Θα τη βάλει και τη δεύτερη βόλη με λίγη περιπέτεια. 40-41 το σκορ. Σλούκας στην επαναφορά. Το Γουάντσο και πάλι Σλούκας. Σλούκας παρότι δεν πατάει πολύ γερά, έτσι. Φαίνεται ότι είναι λίγο επιφυλακτικός στις κινήσεις του.
0: Βοηθάει η εμπειρία του.
1: Με το μυαλό του και μόνο, ναι. Ούτως ή άλλως, εδώ και πολλά χρόνια παίζει κυρίως με το μυαλό ο Σλούκας. Και όχι τώρα που είναι από τραυματισμό. Η πάσα δεν ήταν πολύ καλή τώρα. Έκλεψε ο Βεζένκοφ γιατί μπήκε στη γωνία πάσα του Σλούκα. Ward. Κλείνεται από δύο παίκτες. Η πάσα φοβερή στον Μιλουτίνοφ. Φάουλ από τον Γκραντ. Ποιος διαμαρτύρεται ότι δεν έκανε τίποτα. Πάντως υπάρχουν πολλές για τον Ολυμπιακό σίγουρα.
0: Όπως το είδα σε live action, νομίζω ότι έχει χτυπήσει το χέρι του Μιλουτίνοφ. Για να δούμε και το replay. Δεν φαίνεται από εδώ και πέρα.
1: Από το κορμί του Βεζένκο μπροστά μας κλείνει. Ναι, ναι. Τρίβει όλη τη θέα. Ίσως από αυτό το replay που μας δίνουν τώρα να έχουμε καλύτερη οπτική. Τώρα μας κρύβει το κορμί του Γκραντ, δεν μπορούμε να έχουμε ξεκάθαρη εικόνα. Μιλουτίνο πάντως στις βολές για να, αν τις βάλει και τις δύο, να ξαναδώσει προβάδισμα στον Ολυμπιακό. Η πρώτη είναι άστοχη. Ο Μιλουτίνο, ενώ είναι από τους καλύτερους εκτελεστές βολών στην Ευρώπη για τη θέση του,
0: ναι,
1: το τελευταίο δίμηνο, τρίμηνο
0: το
1: χάνει
0: λοιπόν,
1: κάποιες, ναι, ναι, κάποιες βολές. Εντάξει. Αλλά και πάλι παραμένει από τους καλύτερους σε αυτό το κομμάτι. Έτοιμος και για τη δεύτερη προσπάθεια για να ισοφαρίσει πλέον. Και θα το κάνει. 41-41, 1-24 πλέον για το ημίχρονο. Ναν στο κατέβασμα της μπάλας για να αποφορτίζει από αυτό το καθήκον το Σλούκα. Ό,τι μπορεί να γλιτώσει ο Σλούκα σε ανάσες και σε ενέργεια, τέλος πάντων σήμερα θα είναι πολύτιμο. Ward πάνω στο Ναν. Πάει ανάποδα το screen αλλά ξαναβρίσκει μπροστά του Ward που είναι πολύ καλός αμυντικός. Ναν κλείνεται. Βάζει στο Grand 7 δευτερόλεπτα για τον Παναθηναϊκό. 6 δευτερόλεπτα ο Γκραντ με τον Μιλουτίνοφ, μπαίνει προς τα μέσα, κερδίζει λίγο χώρο, σουτ μπροστά στον Μιλουτίνοφ, άστοχο. Παλεύει ο Λουσάρ για το rebound, θα το πάρει ο Τζόζεφ. Δεν πήγε να εκμεύσει και να φάουλ, δεν έγινε κάτι εκεί. Δίνει στο Βεζέγκοφ, Βεζέγκοφ περνάει, φτάνει στο lay-up, θα ευστοχήσει. 43-41 με ένα 5-0 σερί ο Ολυμπιακός. Κάνει το 38-41, 43-41, 50,3 πριν το τέλος του ημιχρόνου για τα μάν, για να μην δώσει ρυθμό στον Ολυμπιακό. Καλή αμέσως time out, οπότε τάσω και πάλι ο λόγος σε εσάς.
2: Λοιπόν, 43-41, 50-3 για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Βλέπω εδώ από τον Ολυμπιακό είναι αλάνθαστος ο Φουρνιέ με τους 12 πόντους. 2-2 δίποντα, 2-2 τρίποντα, 2-2 βολές, 4 assist και 2 λάθη. Και από την άλλη, για τον Παναθηναϊκό, αλάνθαστος και πολύ οικονομικός φυσικά, γιατί έχει παίξει λιγότερα, όχι σκάρτα, τώρα ανανεώθηκε η κάρτα, 9 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα ο Ερνάν Γκόμεθ. Με 10 πόντους, 2-2 δίποντα, 2-2 τρίποντα και ένα κλέψιμο. Επίσης αλάνθαστος είναι και ο Λεσόρ με 3 στα 3 δίποντα και 7 πόντους. Έχει επίσης 2 ασίστ και ένα κλέψιμο για ένα λάθος. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός σε αυτό το πρώτο ημίχρονο στα 19 και 10 δευτερόλεπτα που έχουμε διανύσει έχει 11 στα 15 δίποντα, 4 στα 12 τρίποντα, 9 στις 10 βολές, 15 rebound, εκ των οποίων τα 5 επιθετικά, και από αυτά τα rebound έχει πάρει 12 πόντους, 8 assist, λίγες assist για Ολυμπιακό και 2 κλεψίματα για 5 λάθη. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός έχει 12 στα 19 δίποντα, 5-11 τρίποντα, 2-4 βολές, 11 rebound, εκ των οποίων τα 4 επιθετικά και έχει πάρει μόνο 4 πόντους, 10 assist και 4 κλεψίματα για 4 λάθη. Πάμε στο σεφ για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου.
3: Λοιπόν, 53 απομένουν. Λογικά 2 επιθέσεις για τον Παναθηναϊκό, 1 για τον Ολυμπιακό.
1: Αν βιαστεί να την κάνει αυτή, σίγουρα.
3: Αν την κάνει γρήγορα, ναι. Σλούκας, καμία ομάδα δεν έχει δικαίωμα να δώσει φάουλ χωρίς να στείλει τον αντίπαλο στις βολές. Ναν. Αλλαγή, ο Μιλουτίνοφ πάνω στον Ναν. Ο Ναν step back, σουτάρει για 3. Αστοχή. Φάουλ του Σλούκα στο Βεζέγκοφ.
1: Που δίνει και βολές, έτσι.
3: Ναι.
1: Και δίνει και έξτρα κατοχή στον Ολυμπιακό. Δηλαδή, πολύ μεγάλο λάθος εδώ του Σλούκα.
3: Εδώ ο Σλούκας κάνει μια χειρονομία που εξαγριώνει τον κόσμο. Ότι καλά, όλο βολές παίρνει ο Ολυμπιακός. Σηκώνει το χέρι μετά. Θετικό είναι αυτό. Μπράβο του. 34-9. Βιαστικό το τρίποδο του Ναν, αλλά εντάξει. Ξεκάθαρο το φάουλ σου.
1: Ναι, είναι καθαρό, είναι καθαρό.
3: Ξεκάθαρο.
1: Και θα ξαναμπεί ο Χέις Ντέιβις αντί του Χουάνσο για να προφυλαχθεί από ένα πιθανό τέταρτο φάουλ. Σωστή κίνηση
3: εδώ
1: από τα Μαν.
3: Σωστό.
1: Λάθος που δεν τον έβγαλε όταν έκανε τα δύο και φαινόταν ότι ο Ολυμπιακός θα το σημαδεύσει έτσι νωρίς το μάτς.
3: Ο Βεζέγκοφ στη γραμμή φτάσει ήδη τους 10 και τώρα τους 11. 44-41. Ο Ολυμπιακός έχει 6-0 αυτή τη στιγμή. Και τώρα 7-0 για το 45-41. Ο Ολυμπιακός σε λίγο πλησιάζει την παραγωγή που είχε στο δεύτερο τελικό. Στάλλει 13 πόντους τέλει. Ήταν η τρίτη χειρότερη της τελευταίας πενταετίας, θα πω. Σε όλες τις διοργανώσεις. Ναν με τον Βεζέγκοφ πάνω του. Ο Ναν σταυρωτές με τον Τζόζεφ. Σουτάρει από την ύψος των ελευθερών βολών. Απίθανο καλάθι.
1: Παρά ήταν εύκολο για τον Ναν αυτό.
3: Ναι.
1: Δεν κατάλαβα γιατί πήγε ο Βεζέγκοφ πάνω του. Δεν υπήρχε καμία λογική σε αυτό. Και μετά βγήκε ο Τζόζεφ.
3: Ο Τζόζεφ, ναι.
1: Μπορεί να το περάσει εύκολα.
3: Ο Νάν στους 8 με ένα γενικά μεστό παιχνίδι.
1: Ναι, οικονομικός πολύ, πολύ όριμος. Δεν έχει κάνει λάθος. Έχει 3 ασίστ, έχει 8 πόντους. 4 στα 7 σουτ που είναι πολύ καλό ποσοστό.
3: 40-43, 15-4.
2: Μένουμε εκεί, παιδιά. Time out,
3: Ωραία, ναι. Είναι time out για να.
1: Πρέπει να είναι, από ό,τι βλέπουμε, είμαστε λίγο μακριά βέβαια. Πίσω από το καλάθι στο οποίο επιτίθεται
3: ο Παναθηναϊκός.
1: Πρέπει να είναι ο Καουάι Λένορντ. Αλλά έτσι δεν ξέρω αν είναι. Είναι στην Ελλάδα σίγουρα γιατί χθες προχθές γευμάτιζε με τον Τζόζεφ.
3: Ναι.
1: Που ήταν γνωστή από το NBA, από το Τορόντο. Και από το Σαν Αντώνιο ενδεχομένως. Δεν είμαστε σίγουροι είναι αυτός γιατί είμαστε αρκετά μακριά και δεν μας βοηθάνε και τα κινητά μας να κάνουμε τόσο καλό zoom in, να το πω έτσι. Αλλά πρέπει να είναι αυτός. Αν τον μπορώ να διακρίνω από εδώ, πρέπει να είναι αυτός.
3: Του χρόνου που θα είσαι πιο κοντά στο παρκέ.
1: Ναι.
3: Λόγω του καινούριου σεφ θα, θα έχει διδάξτερμα.
1: Σωστό.
3: Να πω ότι υπάρχει ενδεχόμενο, αν δεν υπάρξει πέμπτο παιχνίδι, να είναι το τελευταίο παιχνίδι που διεξάγεται στο Στάδιο της Κυφυλίας.
1: Ναι, σωστό.
3: Μετά από 41 χρόνια.
2: Είδα ότι οι διαιτητές πήγανε στο Instant Replay για να δουν το χρόνο, νομίζω θα πάει στα 16 και 9.
3: Σωστά
1: πήγε ήδη, πήγε ήδη.
3: Πολύ σωστά είδες. Από 15,3, 16,9. Λοιπόν, τελευταία επίθεση λοιπόν για το ημίχρονο για τον Ολυμπιακό.
1: Προφανώς επίθεση ολόκληρου γηπέδου.
3: Ο Γόκαπ με τα δύο φάουλ έχει παίξει μόλις 8 λεπτά. Ίσως αυτό να είναι ένας παράγοντας παιχνιδιού, θα έρθει φρέσκος.
0: ναι. Στο δεύτερο ημίχρονο, χωρίς ρυθμό βέβαια. Και δεν έχουμε δει καθόλου Λαρετζάκη Παπα-Νικολάου από τον Ολυμπιακό. Έτσι. Ο Νετζίπογλου είναι ο 11ος. Ο Ολυμπιακός παίζει με ένα κλειστό rotation 8 παιχτών. Αυτή τη στιγμή ο Γουόρντ δυσκολεύεται στην επαναφορά. Ο Ολυμπιακός φλερτάρει με τα 5 δευτερόλεπτα. Ο Τζόζεφ θα γίνει κάτοχος της μπάλας. Πολύ καλή πίεση του Παναθηναϊκού τώρα. Μακράν είναι ο καλύτερος τελικός
1: που ο Ρογκαβόπουλος έχει πρόβλημα.
0: Ο Ρογκαβόπουλος χτύπησε. Ο Γουόρντ καρφώνει, αλλά ο Ρογκαβόπουλος έχει τραυματιστεί. Μου φαίνεται μόνος του και σπαδάζει. Όχι, όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι.
1: Και έχει βάλει και τα κλάματα. Πιάνει τον αριστερό, όχι, όχι, του, το αριστερό του πόδι.
0: Δεν μπορώ να κάνω εδώ την πραμικρή. Πάει το μυαλό μου κάπου, αλλά όχι, όχι, όχι. Όχι.
1: Κρίμα, πολύ κρίμα.
0: Τόσο ωραίο μάτσε κατέρωθεν και χαλάει τώρα που πρέπει να γλίστρισε. Χειροκρότημα από τον κόσμο εδώ. Απίστευτο. Απίστευτο.
1: Ο Ρογκαβόπουλος και πρόβλημα στο πέλμα. Σηκώνεται και πάει υποβαθαζόμενος.
0: Έπαιξε με ένεση στον δεύτερο τελικό.
1: Ναι. Δεν το πατάει από ό,τι βλέπουμε. Το πατάει. Το πατάει ελαφρώς.
0: Είναι μόνος του. Γλίστρισε μόνος του. Πάτησε άσχημα. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δεν θέλω να γίνω μάτς κακών.
4: Τρέχοντας. Κάπου εκεί νομίζω την έπαθε όντας στο κέντρο του γηπέδου. Εκεί.
0: Ναι. Κρατάμε την πολύ ωραία εικόνα με το μεγαλύτερο μέρος του γηπέδου να φιλοκροτεί τον Ρογκαβόπουλο. Κάτι που έχει γίνει και στο Telecom Center με τον Μιλουτίνοφ, με τον Φαλ. Εντάξει, πραγματικά πάνω απ' όλα είναι ανθρωπιά. Κρίμα.
1: Κρίμα για το παιδί, γιατί αν είναι αυτό που δεν θέλουμε να σκεφτόμαστε καν.
0: Ναι, δεν θέλω, δεν θέλω να το πω καν.
1: Μπορεί να είναι καιρό εκτός ο Ρογκαβόπουλος. Και δεν μιλάμε μόνο για το καλοκαίρι, έτσι.
4: Ναι, προφανώς. Μακάρι, εγώ θα πω να είναι για το καλοκαίρι μόνο.
1: Μακάρι, ναι, μακάρι να είναι για το καλοκαίρι μόνο. Πάντως, επί της παρούσας, γιατί μιλάμε και για ένα παιχνίδι, ο Ολυμπιακός στο συν 4 και ο Παναθηναϊκός ξέμεινε από τριάρια. Γιατί δεν υπάρχει Όσμαν.
0: Ναι.
1: Νοκάουτ ο Ρογκαβόπουλος. Θυμίζω τρία φάουλ έχει ο Χουάντσο. Και τώρα αναγκαστικά θα πάει σε σχήματα με τρία γκάρτ. Δεν γίνεται διαφορετικά, δεν βγαίνει διαφορετικά.
0: Λοιπόν, ο Σόρτς, τελευταία επίθεση του πρώτου ημιχρόνου, που ξαναλέω είναι μαγικό για τους δύο, αλλά σχηματίστηκε από αυτόν τον τραυματισμό. Ο Σόρτς πετυχαίνει καλάθι με ταμπλό 47-45. Νομίζω ότι αυτό που θα δούμε στο δεύτερο ημίχρονο, μάλλον ο νικητής θεωρώ, Χρήστο, θα κρυθεί από τις δυνάμεις. Όποιος έχει περισσότερες
1: δυνάμεις. Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς.
0: Είναι και διαβασμένοι και οι δύο σήμερα στην επίθεση, στοχεύουν σωστά.
1: Κοντό rotation.
0: Έχουν καλύτερα ποσοστά στοχές από τον πρώτο και στο δεύτερο τελικό. Αλλά επειδή είναι και οι δύο πάρα πολύ καλοί, είναι θέμα momentum και ποιος θα έχει μέχρι το τέλος δυνάμεις. Αυτό νομίζω ότι είναι το ξεκάθαρο μήνυμα του πρώτου ημιχρόνου. Εννοείται ότι αν μάθουμε κάτι για τον Ρόγκα.
1: Ναι. Ναι.
0: Ή ο Γιώργος Πετρίδης, που προφανώς θα έχει πιο άμεση ενημέρωση, θα μας το μεταφέρει. Ξαναλέω, ένα τρομερό πρωτομήχρονο και για τους δύο, αντάξιο του ονόματός του, του μπάτζετ τους. Σχηματίστηκε από αυτόν τον δυστυχώς τραυματισμό, σοβαρό από όλα όλα.
1: Και οι χειρότεροι τραυματισμοί πάντα γίνονται μακριά από την μπάλα,
0: ναι,
1: και χωρίς να είναι σε επαφή συνήθως. Ευχόμαστε να είναι κάτι πολύ απλό. Ναι. Δηλαδή ένα τραβηγματάκι, οτιδήποτε ελαφρύ, όσο και ελαφρύ γίνεται.
4: Ας είναι και διάστρεμα τώρα. Τι να,
1: ναι, καλά.
4: Τι να λέμε τώρα. Σου λέω, ας είναι στη χειρότερη το καλοκαίρι, να χάσει το καλοκαίρι. Γιατί έτσι όπως έπεσε και το γεγονός ότι τον έβαλε τα κλάματα. Ναι, προφανώς, ναι, από τον πόνο.
1: Κάτι.
4: Μπράβο, οι αθλητές καταλαβαίνουν.
1: Ξέρουν το κορμί τους πολύ, μπράβο, καλά, ναι,
4: κατευθείαν.
0: Αυτά.
1: Λοιπόν, 47-45, τέλος πρώτου ημιχρόνου. Επιστρέφουμε σε περίπου 13 λεπτάκια για το
4: δεύτερο μέρος. Πάρετε μια ανάσα στο συν 2 ο Ολυμπιακός μετά το πρώτο 20 λεπτό. Ο οποίος Ολυμπιακός σε αυτά το πρώτο ημίχρονο. Το οποίο, όπως είπαμε, σημαδεύτηκε από τον τραυματισμό του Νίκου Ρογκαβόπουλου λίγο πριν το φινάλε. Είχε 12 στα 16 τρίποντα, 4 στα 12 τρίποντα, 11 στις 13 βολές. 16 rebound, εκ των οποίων τα 5 επιθετικά, και πήρε 12 πόντους από την δεύτερη ευκαιρία, 10 assist και 2 κλεψίματα για 5 λάθη από την άλλη. Ο Παναθηναϊκός είχε 14 στα 21 δίποντα με τελευταίο αυτό του Σόρτς στην εκπνοή, 5 στα 12 τρίποντα, 2 στις 4 βολές, 11 rebound, εκ των οποίων τα 4 επιθετικά, πήρε μόλις 4 πόντους δεύτερης ευκαιρίας και επίσης 10 assist συν 4 κλεψίματα για 4 λάθη.

0: Λοιπόν, βλέπω εδώ πρώτη δήλωση του Christian Eriksen, το πρώτο μήνυμα μετά την σοκαριστική κατάρρευσή του στο θεσινό φιλικό της Δανίας με την Ουκρανία, που επιβεβαίωσε ότι τον έσωσε ο βηματοδότης που έχει εδώ και κάποια χρόνια μετά την ανακοπή που υπέστη το 2021. Αναλυτικά το μήνυμα του Δανού είναι το εξής: ήταν μια πολύ διαφορετική κατάσταση από εκείνη του 2021, με ευγνώμων προς τους γιατρούς. Ο βηματοδότης έκανε αυτό ακριβώς που έπρεπε, με προστάτευσε. Προς το παρόν θα περάσω χρόνο με την οικογένειά μου, θα πάω διακοπές και θα παίξω ποδόσφαιρο με τα παιδιά του. Νωρίτερα μέσα στη μέρα είχαμε δηλώσεις του Thierry Henry αλλά και του Wayne Rooney, οι οποίοι ουσιαστικά τον προέτρεψαν μετά και από αυτό το περιστατικό να σταματήσει το ποδόσφαιρο. Ο Ανρί είπε χαρακτηριστικά: όταν κοιτάζω τον Christian Eriksen δεν βλέπω ένα ποδοσφαιριστή, βλέπω έναν άνθρωπο, έναν πατέρα, ένα γιο, έναν φίλο, του οποίου η ζωή, συγγνώμη, σημαίνει πολύ περισσότερο από έναν αγώνα ή ένα τρόπαιο. Κανένα τρόπαιο, κανένα παγκόσμιο κύπελο, κανένα συμβόλαιο και καμιά κληρονομιά δεν αξίζει να ρισκάρεις τη ζωή σου. Το ποδόσφαιρο θα είναι πάντα εκεί, αλλά η υγεία σου και η οικογένειά σου δεν μπορούν ποτέ να αντικατασταθούν. Και από την πλευρά του Ρούνι είπε το εξής: πρώτα απ' όλα ξεχάστε το ποδόσφαιρο για μια στιγμή. Το πιο σημαντικό είναι η υγεία του Christian και η οικογένειά του. Αν σκεφτεί να αποσυρθεί, τον στηρίζω 100%. Έχει ήδη δώσει τα πάντα στο ποδόσφαιρο, έχει παιδιά, έχει μια ζωή μετά το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, για να παραδώσουμε σκητάλη στο Fight Club και για το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα στο Στάδιο Ειρηνής και Φιλίας, έχουμε Γιώργο Ζαχαρίου στην παρέα μας.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Χρόνια μας πολλά.
0: Χρόνια μας πολλά.
1: Να είμαστε καλά και άλλα τόσα επί τρία.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, για θέματα της πετοσφαίρισης.
1: Πετοσφαίρισης.
0: Έτσι.
1: Μ' αρέσει, μ' αρέσει.
0: Είδες. Παραδοσιακός.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, είχαμε. Εγώ χθες τη διάβασα την. Είχαμε χθες μια ειδησούλα σε ό,τι έχει να κάνει με την έδρα του Παναθηναϊκού στα Ευρώπα. Είχαμε και δύο μεταγραφού. Μια μεταγραφούλα και μια.
1: Και μια ανανέωση.
0: Μια ανανέωση. Μεταγραφούλα. Μεταγραφάρα.
1: Μεταγραφάρα. Μεταγραφούλα δεν τη λες όντως.
0: Και ανανεωσάρα.
1: Έτσι.
0: Επίσης. Για πες τα.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την έδρα αυτό που λέγαμε χθες για τον Παναθηναϊκό. Προσπαθούν οι άνθρωποι του Τριφυλίου να δηλώσουν για όλα τα τμήματα, για βόλεϊ ανδρών και γυναικών και για τον μπάσκετ γυναικών, το κλειστό γυμναστήριο της Γλυφάδας.
0: Ναι, στο οποίο αγωνίστηκε φέτος ο Πανιώνιος, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, ήταν ο Πανιώνιος στο μπάσκετ.
0: Ναι, στην στίχημα GBL.
1: Στο στίχημα GBL, ακριβώς.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, και οι άνθρωποι λοιπόν του Τριφυλίου έχουν κοιτάξει αυτή την έδρα για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Δηλαδή στις γυναίκες, λογικά στο EuroCup.
0: Ναι.
1: Και στο βόλεϊ, ό,τι επιλέξουν. Δεν ξέρουμε ακόμα ποια θα είναι η επιλογή. Και θέλουν αυτή την έδρα, γιατί αναλογίζονται κιόλας ότι είναι ένα γήπεδο καινούριο ουσιαστικά. Δηλαδή καινούριο την άποψη. Ανακαινισμένο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έπαιξαν κιόλας εκεί τον τελικό το τμήμα γυναικών με την Βαλεφόλια τον περασμένο Μάρτιο. Επομένως, είδαν κιόλας ότι είναι μια έδρα η οποία μπορεί να γίνει καμίνη σε περίπτωση που γεμίσει. Άρα επιλέξαν αυτό. Ωστόσο, επειδή υπάρχει και ο παράγοντας αθηναϊκός στη μέση που θέλει και αυτός τη συγκεκριμένη έδρα για τον μπάσκετ γυναικών.
0: Για την Ευρώπη.
1: Για την Ευρώπη. Για την Ευρώπη.
0: Okay.
1: Το θέμα είναι ότι ακόμα δεν έχει λάβει απάντηση ο Παναθηναϊκός από το Δήμο Γλυφάδας. Άρα υπάρχει αναμονή, ναι, υπάρχει αναμονή και η προθεσμία λύγει σιγά σιγά.
0: Μάλιστα.
1: Επομένως θα περιμένουμε να δούμε τι θα επιλέγει.
0: Εναλλακτικά τι θα μπορούσε να εξετάσει ο Παναθηναϊκός.
1: Είχε πέσει και η Χαλκίδα στο τραπέζι.
0: Στο τραπέζι, ναι.
1: Αλλά είχε μείνει εκεί από ό,τι πόσο ξέρω εγώ τουλάχιστον. Δεν Μάλιστα. προχώρησε παρακάτω.
0: Okay.
1: Επομένως αναμένουμε και βλέπουμε.
0: Άρα είναι θέμα ωρών, ημερών για.
1: Θα πω εγώ, πιστεύω, μερών. Ναι, πολύ σύντομα όμως.
0: Ναι.
1: Θα έχουμε εξελίξεις.
0: Εξελίξεις, ναι. Okay, ναι. Γιατί αυτό που είπες, λίγη προθεσμία.
1: Αυτό, λίγη προθεσμία και θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να διαλέξει την διοργάνωση στην οποία θα αγωνίζεται.
0: Μπράβο, αυτό πήγα να πω.
1: Δηλαδή, αν θα είναι στο Champions League, δεν θα μπορεί να αγωνιστεί στο Match. Αυτό ναι. είναι ξεκάθαρο. Mm-hmm. Πέρσι που ήταν Sev Cup, έπαιξε στο Match κανονικά.
0: Ναι.
1: Βέβαια, όσο προχωράει ο θεσμός στο Sev Cup, πάλι εκεί υπάρχουν κάποιες παράμετροι που θα πρέπει να αλλάξουν.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε καταλαβαίνουμε.
0: Ωραία, ότι... άρα το περιμένουμε.
1: Ναι.
0: Mm-hmm. Ωραία. Για πες τώρα και για τα.
1: Μιας και είπαμε για Παναθηναϊκό, να πούμε ότι ανανέωσε για τρίτη σεζόν. Θα παραμείνει στον Παναθηναϊκό ο Ράσμους Νίλσεν.
0: Mm-hmm. Αναμενόμενο.
1: Αναμενόμενο, ναι. Ούτως ή άλλως ήταν τυπικό το θέμα, δηλαδή είχαν συμφωνηθεί όλα. Ανακοινώθηκε κιόλα σήμερα για τρίτη σεζόν. Ο δεύτερο σκόρερ, αν δεν κάνω λάθος, του πρωταθλήματος πίσω τον Ερνάντες. Mm-hmm. Ο οποίος έχουμε πει ότι θα πάει στο Μίλωνα. Και χτίζει, εντάξει, έχει ο Παναθηναϊκός στην επίθεση του πλέον υπεροπλία, γιατί θα ανακοινωθεί και ο Κάρλ, ο Γάλλος. Υπάρχει πρωτοψάλτης, υπάρχει γενικότερα πολλής κόσμος σε αυτό το κομμάτι και έχει κρατηθεί ο κορμός, αυτό είναι το σημαντικό. Και ο Ολυμπιακός, όπως είπαμε και νωρίτερα, μεταγραφάρα, θα το πω εγώ.
0: Έρικ
1: Ρέρς, φοβερός, ακραίος, επίσης με τρομερές παραστάσεις, ήταν... Είναι βασικός τέλεχος της Εθνικής Γερμανίας. Αγωνιζόταν στη Μόντσα την τελευταία διετία, στη Λίνεμπουργκ την Γερμανική. Επομένως, είναι και αυτός ένας παίκτης ο οποίος δίνει πολύ έτσι, στον Ολυμπιακό. Θα δούμε ωραία παιχνίδια φέτος.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Αυτά.
0: Ευχαριστώ, κυρία μου.
1: Να
0: είσαι καλά κι εσύ. Λοιπόν, ακούσαμε και τον Γιώργο Ζαχαρίου. Κάπου εδώ, 3 λεπτά πριν τις 10, ολοκληρώνεται το απόψινο newsroom, το πρώτο της εβδομάδας. Μια ωρίτσα ουσιαστικά, ούτε μία, σκάρτη. Με ρεπορτάζ. Εγώ σας χαιρετώ. Ευχαριστώ Χάρη Χριστόγλου και Γιώργο Γιαννίση που ήταν στη ρύθμιση του ήχου για τις λίγες μουσικές επιλογές. Τον Μανώλη Μουσουρά και την Βαναντίνα Νικολακόπουλου που ήταν στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινης εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται το Fight Lab με το δεύτερο ημίχρονο του τρίτου τελικού της στοίχημα GBL ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό Άκτορ. Θυμίζω 47-45 το αποτέλεσμα ημιχρόνου, το οποίο σημαδεύτηκε από τον τραυματισμό του Νίκου Ρογκαδόπουλου, ο οποίος έφυγε υποβασταζόμενος λίγα δευτερόλεπτα πριν την ολοκλήρωση του πρώτου 20 λεπτού. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
2: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. 21 πλάς, παίξε υπεύθυνα.
8: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
9: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
8: Τρελό σερί.
10: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
12: Come to my boudoir.
11: The second rule of Fight Club is...

0: Big Wings Sport FM, καλησπέρα σας.
1: Χαίρετε.
0: Μανώλης Μουσουράκης στην αρχισυνταξία της εκπομπής, Γιώργος Γιαννίσης στην κονσόλα του ήχου, Γιάννης Σαούσικος Φαϊμάκης στα μικρόφωνα. Θα πάμε βεβαίως σε πολύ λίγο στο ΣΕΦ για το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, 47-45 το ημίχρονο, σε ένα ωραίο παιχνίδι ποιοτικά. Από αυτά που αρέσει στον κόσμο, δεν αρέσει στους προπονητές, γιατί έχει πολύ καλές επιθέσεις, έχει πολύ προβληματικές άμυνες και για τις δύο ομάδες. Σε ένα παιχνίδι στο οποίο κανείς δεν κατάφερε να ξεφύγει στο σκορ. Ερωτηματικό να δούμε τι έχει πάθει ο Ρογκαβόπουλος, ο οποίος λίγο πριν τη λήξη του ημιχρόνου αποχώρησε με πολύ πόνο. Θα μάθουμε, φαντάζομαι, αργότερα για την έκταση του τραυματισμού. Κατά τα άλλα, ξαναλέω, παιχνίδι με ωραίο τέμπο, με πολλά καλάθια, με πολύ ωραίες επιθέσεις και από τις δύο ομάδες, με καλό ρυθμό τέλος πάντων στην επίθεση. Αλλά τα παιχνίδια που εκνευρίζουν τους προπονητές, γιατί μπαίνουν πολύ πόντι στην άμυνα. Το 47-45 το μαρτυράει αυτό, αν θυμηθούμε την συγκομιδή του προηγούμενου αγώνα, που ήταν 68-58. Οπότε έχουμε ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι, με υψηλότερα ποσοστά ευστοχίας βεβαίως και από τις δύο ομάδες. Αυτά λίγο πολύ έχουμε δει στο ΣΕΦ, στο πρώτο αυτό ημίχρονο. Και περιμένουμε να δούμε, ελπίζω να δούμε, ένα εξίσου ανταγωνιστικό παιχνίδι και ωραίο παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο. Ξέρεις, μην αρχίσει και βαραίνει η ευθύνη τους παίχτες και βλέπουμε άλλα πράγματα. Μακάρι να δούμε ένα παιχνίδι το οποίο θα έχει επιθετικό ρυθμό, θα έχει πολλά καλάθια, ωραία καλάθια, και ας κερδίσει το τέλος αυτός που θα είναι καλύτερος μέχρι το τέλος του αγώνα.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι πρώτο σκόρ ήταν Ολυμπιακό, Φουρνιά και ο Βεζέγκοφ. Έχουν πετύχει από 12 πόντους, 8 ο Γουόρντ, 7 ο Μιλουτίνοφ, 3 ο Τζόνς, 3 ο Γουόκαπ και 2 ο Τζόζεφ. Για το Παναθηναϊκό, πρώτο σκόρ ο Χουάντσο με 10, ο Νάν έχει 8, 7 ο Λεσόρ. Από 4 Γκραντ, Μίτογλου και Σόρτς, 3 ο Ρογκαβόπουλος, 3 ο Σλούκας και 2 ο Χέις Ντέιβις. Με αρκετά καλή ευστοχία, να πούμε επίσης, και οι δύο ομάδες. Είναι μόνο το επιθετικό παιχνίδι, αλλά και αρκετά εύστοχες μέχρι στιγμής και οι δύο ομάδες. Σε ένα παιχνίδι από αυτά που λες, πραγματικά δεν μπορώ να κάνω πρόβλεψη για το πώς θα πάνε στο δεύτερο ημίχρονο. Γενικώς η σειρά αυτή, θα έλεγα, είναι λίγο απρόβλεπτη. Ωραίο είναι αυτό, για το θέαμα τουλάχιστον και την ανταγωνιστικότητα. Λοιπόν, να πούμε ότι κατά τα λοιπά, αθλητική δράση δεν έχουμε. Έχουμε ένα φιλικό ίσα-ίσα, Ολλανδία-Ουσμπεκιστάν κιόλας, το οποίο λογικά θα είναι πολλά με λίγα. Παρ' όλα αυτά, μέχρι στιγμής το 14ο λεπτό, το παιχνίδι είναι χωρίς σκορ, δηλαδή στο 0-0. Εντάξει, είδηση της ημέρας, η υπογραφή προφανώς του καινούργιου συμβουλίου του Μάρκο Νίκολας για την ΑΕΚ. Θα τα συζητήσουμε αυτά. Έχουμε πλέον και φωτογραφίες και επίσημες ανακοινώσεις, όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Και βεβαίως τα 30 χρόνια Sport FM. Ακούσατε το πρόγραμμα από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8, αφιερωμένο στα γενέθλια του σταθμού. Θα τα πούμε κι εμείς, θα πούμε κι εμείς δύο κουβέντες όταν τελειώσει το μπάσκετ, και όταν τελειώσουν και τα σχόλια θα πούμε κι εμείς δύο κουβέντες γι' αυτό στην ώρα του.

0: Πάμε σιγά σιγά στο ΣΕΦ, εκεί όπου είναι ο Νίκος Ζέρβας και ο Χρήστος Ρομπόλης. Χαίρετε κύριοι.
1: Καλησπέρα.
2: Γεια σας.
1: Χαίρετε. Και χρόνια μας πολλά.
0: Χρόνια πολλά.
3: Λοιπόν, 47-45 το σκορ. Ο Νίκος Ζεργαβόπουλος δεν είναι στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για πρόβλημα στο πέλμα και όχι στον αχίλιο. Αλλά περιμένουμε και τα επίσημα από τον Παναθηναϊκό για να δούμε ακριβώς τι έχει πάθει το παιδί που δεν το υπολογίζει προφανώς ο Παναθηναϊκός για το υπόλοιπο της αναμέτρησης. Πρώτη επίθεση για τον Ολυμπιακό με τον Ward που προσπαθεί να αποστάρει το Χουάντσο. Από κοντά θα ευστοχίσει. 49-45. Ο Ολυμπιακός με το Walk από το Φουρνιέ, το Ward, το Βεζέγκο και το Μιλιτίνο. Ο Παναθηναϊκός με τον Γκραν, τον Ναν, τον Χέις Ντέιβις, τον Χουάντσο και το Λεσόρ, η πρώτη του πεντάδα. 49-45 λοιπόν το σκορ.
0: Σε κάθαρα εδώ ο Χουάντσο έδειξε αδυναμία στην άμυνα λόγω των φάουλ, έτσι.
1: Ναι, στόχευσε ο Ολυμπιακός εκεί.
3: Λοιπόν, Χέις Ντέιβις δίνει στο Λεσόρ, αυτός έχει πλεονέκτημα για απέναντι στον Βεζέγκοφ. Ρολάρι, πάσα που κάνει δεν είναι πολύ καλή προς τον Χουάντσο. Αυτός τη συγκρατεί με κάποιο τρόπο. Επιτίθεται, τελειώνει όμως ο χρόνος στην επίθεση του Παναθηναϊκού. Ήταν και άστοχη προσπάθεια. Καλή άμυνα εδώ από τον Ολυμπιακό. Με τη βοήθεια που έδωσε στον Βεζέγκοφ αρχικά ο Μιλουτίνο και στη συνέχεια την κακή πάσα που έκανε ο Λεσόρ προς τον Χουάντσο που του εστέρισε αρκετό χρόνο από την επίθεση.
1: Και επειδή έχουμε σταθεί σε όλα τα προβλήματα των ομάδων, νομίζω ότι με τον Όσμαν εκτός γίνεται ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα του Παναθηναϊκού στο 3, έτσι.
3: Βέβαια, πολύ μεγάλο θέμα πλέον. Φουρνιέ πήγε να κάνει ένα heads out, φοβερή κυκλοφορία από τον Ολυμπιακό, το κάρφωμα από τον Μιλουτίνοφ. Εδώ άργησαν οι περιστροφές στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Το heads out βγήκε καθυστερημένα. Είδε γρήγορα την πάσα Φουρνιέ, έσπασε γρήγορα την πίεση και έτσι βρέθηκε τέτα-τέτ που λένε ο Μιλουτίνοφ να καρφώνει και να κάνει το 51-45 συν 6 για τον Ολυμπιακό, που είχε βρεθεί και στο συν 9 και νόνο αν διαμαρτύρεται για να φάουλ από τον Φουρνιέ. Από το walk-up μάλλον. Χέις Ντέιβις με τον Μιλουτίνοφ δίνει στον Γκραντ. Έχει κολλήσει η επίθεση του Παναθηναϊκού, είναι αρκετά στατική. Ναν με το Γουόκα προσπαθεί να περάσει, παίρνει από την baseline, έχει κάνει βήματα. Νομίζω σωστό το σφύριγμα, γιατί πρώτα έβαλε το πόδι του και μετά την μπάλα στον παρκέ ο Αμερικάνος. Ποιος δεν διαμαρτύρηκε για αυτή την υπόδειξη. Θα το δούμε και στο replay. Σωστό το σφύριγμα. Time out καλή αμέσως ο Αταμάν. Ένα από τα δύο που έχει δικαίωμα να καλέσει στο δεύτερο ημίχρονο. Μόλις μετά από ένα λεπτό και 18 δευτερόλεπτα στην τρίτη περίοδο, καθότι ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με ένα 4-0 σε βάρος του και ο Ολυμπιακός έχει και την μπάλα δική του. 51-45 το σκορ λοιπόν, 8-42 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου.
0: Λοιπόν, προσπαθεί ο Αταμάν να προλάβει τα χειρότερα, βλέποντας ότι η ομάδα του έχει μπει νοθρά στο... και κυρίως ότι δεν μπορεί να βρει κανονικές επιθέσεις. Δηλαδή, οι επιθέσεις που κάνει ο Παναθηναϊκός είναι σκοτωμένες, είναι επιθέσεις που κουτουλάνε σε τοίχο και από την άλλη μεριά έχει δεχτεί και 4 πόντους από τον Ολυμπιακό. Οπότε προσπαθεί να προλάβει τα χειρότερα, δηλαδή το να μεγαλώσει διαφορά και να φτάσει, ας πούμε, κοντά στους 10 πόντους και να πρέπει μετά να κυνηγάει. Αυτός είναι και ο λόγος που χαραμίζει νωρίς-νωρίς ένα time out για να δώσει οδηγίες και να δει καλύτερα πράγματα από τους παίχτες του, δηλαδή καλύτερα πράγματα και στην άμυνα και στην επίθεση προφανώς. Αυτά. Παιδιά, για τον Ρογκαβόπουλο, ας μην κάνουμε εικασίες. Ας περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση να δούμε τι ζημιά έχει πάθει το παιδί και να το συζητήσουμε μετά. Να ευχηθούμε ούτως ή άλλως να είναι το μικρότερο δυνατό κακό που έχει πάθει. Ούτως ή άλλως η σκηνή του ΣΕΦ να χειροκροτεί τον Ρογκαβόπουλο είναι από τις ωραίες στιγμές σε μια σειρά αγώνων που δεν έχει και πολλές ωραίες στιγμές, είναι αλήθεια. Αυτή ήταν μια πραγματικά ωραία ανθρώπινη στιγμή, όπως πρέπει να υπάρχει στον αθλητισμό. Επιστροφή στο ΣΕΦ.
3: Λοιπόν, φάουλ του Ναν πάνω στο walk-up. Να πούμε ότι έχουμε μια πρώτη επίσημη ενημέρωση από τον Παναθηναϊκό που αναφέρει ότι το πρόβλημα είναι στο Ρογκαβόπουλο, στο αριστερό πέλμα, που ταλαιπωρείται από πελματιά, από νευροσύτητα. Θα κάνει εξετάσεις και περιμένουμε τα αποτελέσματα.
1: Και τώρα βγαίνει, περπατάει καλά, είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικά τα νέα αυτά.
3: Ναι.
1: Πολύ ενθαρρυντικά.
3: Ναι, επιστρέφει από τα αποδυτήρια τώρα για να πάει στον πάγκο σιγά-σιγά.
1: Τρίτο φάουλ του Ναν.
3: Τρίτο φάουλ του Ναν, ο οποίος ζητάει challenge, αλλά εδώ δεν υπάρχει challenge. Εκτός και αν είναι κάποιο βίο χτύπημα, μόνο έτσι μπορεί να κερδίσει κάτι ο Παναθηναϊκός από αυτή τη φάση. Εδώ δεν υπάρχει φάουλ του Ναν πάντως.
1: Νομίζω ότι δεν υπάρχει φάουλ του Ναν.
3: Υπάρχει μια σύγκρουση των δύο παιχτών χέρι με χέρι, αλλά δεν κάνει καν κίνηση προς το walk από Ναν, οπότε το σφύριγμα είναι λαθασμένο.
1: Θα μπορούσε να με δώσει τίποτα, ναι. Ίσως είναι και το, αυτά 2-3 έτσι λάθη που έχουν γίνει.
3: Ο Ναν μάλιστα είναι πεσμένο στο παρκέ, δεν ξέρω αν έχει χτυπήσει από αυτό το χτύπημα που δέχτηκε στη σύγκρουση με τον walk up. Πάντως ο Παναθηναϊκός φορτώνεται και ο Ναν βέβαια με 3 φάουλ. Ο Ναν, 2 ομαδικά ο Παναθηναϊκός. Ο Ναν ο οποίος είναι ακόμα στο παρκέ. Φαίνεται ότι πονάει. Έχει πάει από πάνω του και ο Καρπάνος. Κανένα φάουλ δεν υπάρχει. Έχει κάνει κίνηση ο Γουόκα προς τα πάνω του. Αυτό δύσκολα θα στοιχειοθετεί πάντως σαν αντιαθλητικό.
1: Δεν έπρεπε τίποτα να στοιχειωθεί. Ναι. Εντάξει, πάει και οι δύο.
3: Αν δινόταν κάτι πάντως σίγουρα όχι αμυντικό. Ένας αυστηρός γιατί μπορεί να δίνει και επιθετικό. Αλλά μέχρι εκεί.
1: Και οι δύο
3: βαλανχέρες. Αμυντικό σε καμία περίπτωση πάντως. Λοιπόν, θα κάνει challenge ο Αταμάν για δύο παιχνίδι από τον walk-up.
1: Το δικαιούται, ναι.
3: Το δικαιούται. Δεν δίνω πολλές πιθανότητες δικαίωσης. Έτσι. Φυσικά δεν μπορούν να δώσουν απλό φάουλ οι διαιτές, ή θα γυρίσουν τη φάση και αντί για αμυντικό φάουλ θα δώσουν αντιαθλητικό φάουλ στον walk-up, ή θα το αφήσουν ως έχει και θα χρεωθεί τρίτο φάουλ ο Ναν και η μπάλα θα είναι απ' έξω για τον Ολυμπιακό. Έτσι. Μετά από αυτό το φάουλ του Ναν, που είναι το δεύτερο.
2: Πρώτο challenge δεν είναι τη βραδιά.
3: Πρώτο challenge, ναι. Έχει πάει ο Τσιμπούρης και ο. Όχι ο Καρπάνος, ο Τηγάνης, να εξετάσουν τη φάση. Αν έχετε, παιδιά, και εσείς κάποια άποψη από το replay, γιατί εμείς εδώ δεν μας δείξει το cube, λέμε. Που δεν τα δίνει κιόλα, η αλήθεια είναι.
2: Ναι.
3: Για να μην ξεσκόνω.
2: Όχι από όλες τις
0: λήψεις. Βλέπουμε, ναι, βλέπουμε τη φάση από όλες τις κάμερες. Σίγουρα δεν υπάρχει αμυντικό φάουλ. Μου φαίνεται δύσκολο να δοθεί.
3: Ναι, και δεν δόθηκε. Και δεν δόθηκε. Απορρίφθηκε το challenge του Αταμάν ουσιαστικά. Έκανε χαρακτηριστική κίνηση και ο Τηγάνης. Οπότε η μπάλα είναι απ' έξω για τον Ολυμπιακό. Τρίτο φάουλ παραμένει του Ναν. Και δύο ομαδικά για τον Παναθηναϊκό. Και υπάρχει και τεχνική ποινή στον Αταμάν, υποθέτω. Ο Βεζέγκοφ θα χάσει πάντως την βολή.
2: Ναι. Την έχασε.
3: Την έχασε την βολή. Ναι, τεχνική ποινή στον πάγκο, όπως γράφει η στατιστική, γιατί δεν είδαμε που ακριβώς την έδωσαν οι διαιτητές. Στον πάγκο του Παναθηναϊκού, όχι στον Αταμάν. Λοιπόν, walk-up 51-45. Βεζέγκοφ, Φουρνιέ, τον κυνηγάει ο Σόρτ τώρα που μπήκε. Αντί του Γκραντ. Με τρία γκάρτ ουσιαστικά τώρα ο Παναθηναϊκός. Το σούτ άστοχο από το Φουρνιέ, rebound από τον Ναν, που κατεβάζει την μπάλα. Ο Γουόρτζ είχε βήματα, αλλά δεν υπήρχαν σε καμία περίπτωση. Ο Παναθηναϊκός αναζητεί τους πρώτους του πόντους στο δεύτερο ημίχρονο. Έχει μείνει στους 45 από αυτό το καλάθι του Σόρτ στην τελευταία κατοχή, στο τελευταίο δευτερόλεπτο πρακτικά του πρώτου μέρους. Ναν, ωραία πάσα στον Χέις Ντέιβις, ο οποίος μπαίνει προς τα μέσα, αλλά είναι κοντό το φλότερ που κάνει. Την μπάλα επιστρέφει στον ίδιο. Το δεύτερο σουτ που κάνει από την ίδια περίπου απόσταση, αλλά από άλλη γωνία, είναι εύστοχο 51-47. Μειώνει στους 4 ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός με αυτό το επιθετικό rebound και το καλάθι του Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, ο οποίος δεν έχει σκοράρει πάρα πολύ σήμερα. Ήταν οι 4 πόντοι που είχε δώσει στην ομάδα του. Walk-up για 3 ελεύθερος. Θα στοχίσει. Μιλουτίνοφ όμως θα πάρει το επιθετικό rebound και το φάουλ από τον Μιλουτίνοφ, από τον Μίτογλου. Το φάουλ του Μίτογλου είναι το δεύτερο. Φορτώνεται αρκετά ο Παναθηναϊκός. Έχει 2 Σλούκας, 2 Ρογκαβόπουλος που είναι νοκάουτ, 2 Γκραντ, 3 ο Ναν, 2 Λεσόρ, 3 ο Χουάντσο και 2 και ο Μίτογλου. Κανένας παίκτης του Παναθηναϊκού δεν έχει ένα φάουλ από αυτούς που έχουν παίξει τουλάχιστον. Ward τώρα προσπαθεί να πάρει την baseline και δίνεται φάουλ πάνω στον Γκραντ για βολές στο Ward τώρα. Από το τέταρτο ομαδικό του Παναθηναϊκού, ο Γκραντ, ο οποίος κοιτάζει απορριμμένος εκεί τον διαιτητή που έκανε πήρε το σφύριγμα. Δεν είναι, μπορεί να μας βοηθήσει αυτή η γωνία που μας δίνει ο Νότσελ Πλέη.
2: Ναι, φάουλ, ναι.
3: Υπάρχει μια κίνηση με τα χέρια του Γκραντ προς την πλάτη του Ward.
2: Φάουλ, εγώ πάντως από τα λίγα replay που έχουμε, έχω δει ένα λάθος κατέρωθεν σημαντικό. Το ένα αυτό του Ναν, το οποίο δεν υπήρχε φάουλ για μένα. Και ένα φάουλ που εδώ και στο Βεζέγκοφ πάνω σε προσπάθεια. Τώρα τα μικρά άλλα, οκ. Okay. Καλό θα είναι να διατηρηθεί το επίπεδο της διαιτησίας στο πρώτο μήχρονο, πολύ καλό.
3: Ο Γουόρντ θα βάλει και τις δύο βολές και θα αποκαταστήσει τη διαφορά των 6 πόντων για τον Ολυμπιακό. 53-47, 7-33 πλέον πριν το τέλος της τρίτης περίοδου.
2: 7,5 λεπτά ακόμη ο Γκραντ στον Σόρτς. Ο Σόρτς με τον Γουόρντ δεν έχουμε δει καθόλου Παπα-Νικολάου από τον Ολυμπιακό, καθόλου το Λιόπουλο από τον Παναθηναϊκό. Μίτογλου, φάουλ του Γουόρντ, ο οποίος είδε τον Μίτογλου να παίρνει το δεξί διάδρομο και σταμάτησε πολύ έξυπνα το drive του Μίτογλου.
3: MVP του Ολυμπιακού, Ward σήμερα, ναι, μαζί, ναι, με το Φουρνιά, αλλά κυρίως ο Ward θα πω.
2: Η διαφορά σε σχέση με τους δύο τελικούς είναι η παρουσία του Ward, ναι, σε όλα τα μήκη και πλάτη. Φάουλ του walk-up τρίτο πάνω στον Ναν και αυτό ξεκάθαρο.
3: Αλλά μόλις το δεύτερο του Ολυμπιακού, Παναθηναϊκός είναι ήδη στο όριο και Τζόζεφ αντί walk-up αμέσως.
2: Ο walk-up έχει 3 πόντους, 2 assist, ένα λάθος γενικότερα στους τελικούς, δεν έχει δείξει πράγματα. Τώρα θα πάρει τη θέση του ο Τζόζεφ. Και είναι σημαντικό να μην έχεις πράγματα από γόκα. Μην έχεις από Πίτερς, χωρίς Ντόρσεϊ είναι πρόβλημα. Χέις Ντέιβις. Με το γλούσον Σόρτς. Σόρτς με τον Γουόρντ πάντα πρώην συμπαίκτες στην Παρή. Ο Χέις Ντέιβις με τον Μιλουτίνοφ. 5 δευτερόλεπτα ακόμη για τον Παναθηναϊκό. Ο Σόρτς με τον Μιλουτίνοφ μπαίνει προς τα μέσα. Φλόουτερ. Μεγάλο καλάθι από τον DJ Σόρτς.
3: Έχει δώσει πραγματάκια σήμερα ο Σόρτς.
2: Βεβαίως. 6 πόντι. Πολύ όριμο παιχνίδι. Χωρίς λάθος.
3: Απλά έχει το μόνιμο σημάδι πάνω από το κεφάλι
2: και
3: του.
2: Και του σουτ, είναι κακό σουτ.
3: Ναι, έβαλε για ένα.
2: Φάουλ του Ναν, τέταρτο, καθαρό. Και νομίζω ότι θα κάνει challenge και ο Ολυμπιακός τώρα. Γιατί έχει σημάδια.
3: Διαμαρτύρεται και ο Σλούκας έντονα από τον πάγκο.
2: Ναι, είναι ξεκάθαρο το φάουλ.
3: Με σηκωμένα τα χέρια.
2: Έχει προτάξει τον αγώνα.
3: Και άνοιξε και ένα διάλογο προσωρινά ο Βεζέγκοφ με κάποιον από τον πάγκο του Παναθηναϊκού. Δεν μπορούμε να δούμε από εδώ ποιο ήταν.
2: Στην τρίχα, όλα.
4: Ναι. Σε μια κλωστή κρεμούντο.
3: Παιδιά, αν έχετε replay μας λέτε, γιατί τώρα μας το κόψανε τελείως από το Cube. Το Σλούκας θα μπει σε πρώτη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό.
4: Είδα να
3: αντί τον Άμ,
4: αγώνα του Ονάμ στο Βεζένκο. Θα το έχω και εγώ τώρα. Δεν έχουμε replay.
3: Τρία γρήγορα φάουλ ο Ονάμ στο πρώτο τρίλεπτο, σχεδόν τρίλεπτο, 6 και 53 απομένουν, της τρίτης περίοδου.
4: Ο Βεζένκο βάζει την πρώτη, 54-49. Ξακολουθούμε να μην έχουμε replay, οπότε δεν μπορούμε να πάρουμε θέση. 2 στους 2 με τον Βεζένκο, 55-49. Ο Βεζένκο στους 14 με αυτές τις βολές. Στο Σόρτς. Σόρτς με το Φουρνί από τις αλλαγές. Ο Μιλουτίνοφ πάει πάνω στον Σόρτς τώρα. Μίτογλου μόνο στη για 3. Θα στοχίσει. Θα πάρει το rebound του Ward. Ο Μίτογλου είναι στα 1 στα 5 πλέον σήμερα.
3: Ναι,
4: ο
3: Ward βάζει
4: το turbo, δίνει φαβορή. Πάσα στο Μιλουτίνοφ κάρτεμα. 57-49. Από τον MVP του αγώνα, τον Tyson Ward, ο οποίος πήρε το rebound, έτρεξε όλο το γήπεδο, είδε το κόψιμο του Μιλουτίνοφ, του πάσταρε την κατάλληλη στιγμή. Ο Ward στις 3 assist, 57-49. Σλούκας παίρνει συχνά από τον Μίτογλου, αλλαγές ο Μιλουτίνοφ πάνω στον πρώην συμπέκτη του. Σλούκας προσπαθεί να παίξει τα πόδια τον Μιλουτίνοφ, δίνει στον Σόρτς. 5 δευτερόλεπτα ακόμη για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος δείχνει να έχει κολλήσει. Σόρτς μπαίνει προς τα μέσα, ο Σόρτς κατά μέτωπο, μεγάλο καλάθι. Πέμπτο buzzer beater του Παναθηναϊκού.
3: Και 58, τα δύο από το Σόρτς, έτσι.
4: 51. Καλάθι ψυχολογίας. Ward. Μιλουτίνοφ από μπροστά, καθαρή άμυνα του Μίτογλου, κλέβει ο Παναθηναϊκός. Γκραντ. Ο Γκραντ πάει στο ένα-ένας με τον Ward, τον κλείνει και ο Τζόζεφ. Ωραία πάσα στον Σόρτς. Καλάθι ξανά από τον Σόρτς. 57-53. Με τον TJ Σόρτ πρωταγωνιστή ο Παναθηναϊκός. Δεν αφήνει τον Ολυμπιακό να κεφαλοποιήσει αυτό το συν 8 που πήρε. Ο Σόρτς στους 8. Στους 10 με συγχωρείτε. Μιλουτίνοφ. Μιλουτίνοφ στον Τζόζεφ. Τζόζεφ παίρνει σκηνή από τον Μιλουτίνοφ, μπαίνει προς τα μέσα. Βρίσκει τείχος πάνω στο Μίτογλου. 3 δευτερόλεπτα. Πάσα στον Ward. Ward για 3 στο τέλος του χρόνου. Αστοχή. Rebound από τον Hayes Davis. Κακή επίθεση του Ολυμπιακού. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να μειώσει ακόμη περισσότερο. Σε απόσταση μιας κατοχής. Σόρτς από τα 4,5. Ναι.
3: Νιώθει καλά
4: το
3: και
4: match του TJ Σόρτς. 57-55. Ο Ολυμπιακός είχε φάουλ να δώσει, δεν το έδωσε.
3: Και δεν παίρνει και τα εμάδα Μπαρτζόκας που εδώ νομίζω θα χρειαζόταν ένα.
4: 57-55 με τον Σόρτς να φάνει τους 12, 6-0 σερί του TJ Σόρτς και του Παναθηναϊκού φυσικά. Τζόζεφ, Μιλουτίνοφ, Τζόζεφ στο Βεζένκοφ με τον Σόρτς. Βγαίνει πάντα βοήθεια ο Μίτογλου. Ο Βεζένκοφ προσπαθεί εκεί να τα βάλει με τις πληγάδες. Ένα δευτερόλεπτο σουτάρι για 3. Η μπάλα ίσα που ακουμπάει Στεφάνη. Ξανά στα χέρια του Hayes Davis. Και η μπάλα για τον Παναθηναϊκό.
3: Με φάουλ το τρίτο ομαδικό του Ολυμπιακού, του Ward πάνω στον Hayes Davis. Τρίτο και για το Ward, και είναι πρόβλημα αυτό. Και το λέω αυτό γιατί δεν υπάρχει Παπα-Νικολάου, τουλάχιστον για την ώρα. Έκανε ζέσταμα πάντως στην τρίτη περίοδο.
4: Ναι, δεν είναι ένα ερώτημα αυτό.
3: Ο Πίτερς δεν είναι καλός σε όλους τους τελικούς μέχρι τώρα τουλάχιστον. Που παίζει και τριάρι σε αυτούς τους τελικούς και από το τελικό με τη Ρεάλ ουσιαστικά και μετά ο Πίτερς. Hayes Davis τώρα κατεβάζει την μπάλα για να αποφορτήσει και τα γκάρντ. Μπάλα κατευθείαν στο Σόρτς, ο οποίος είναι καυτός. Έχει πετύχει συνεχόμενους πόντους. Πάει να εξαφανίσει μόνος του το σύννεφο του Ολυμπιακού. Δίνει τώρα στο Σλούκα. Του σουτάρει για 3 για το προσφέρασμα του Παναθηναϊκού. Όχι. Ριμπάουντ από τον Μιλουτίνοφ. Θα αφήνει δίπλα του στον Τζόζεφ. 4 και 10 για το δεκάλεπτο. Τζόζεφ κατεβάζει την μπάλα με τον Γκράντα να το επιτηρεί. Τζόζεφ στον Ward. Σλούκα κοντά του. Δεν έχει πάρει πολλές κατοχές ο Φουρνιέ. Σλούκα μια επαφή εκεί με τον Ward. Φουρνιέ για 2 ή για 3. Ενδεχομένως και να πατούσε. Έχουν δώσει τρίποντο οι διαιτητές σε πρώτη φάση. Να δούμε αν θα το επανεξετάσουν. Υπάρχει εκεί μια κοκορομαχία μεταξύ Σλούκα και Ward. Και μπήκανε στη μέση οι διαιτητές για να τους χωρίσουν.
4: Ο Φουρνιέ συνδέεται με τα παρκετή ώρα πάντως.
3: 60-55 το σκορ. Ξαναβλέπουμε τη φάση, μάλλον τρίποντο πρέπει να ήταν. Ναι. Δεν είμαι απόλυτα βέβαιος γιατί είχε και κάποια κορμιά μπροστά. Πάντως ο Ολυμπιακός παίρνει ανάσα γιατί ο Παναθηναϊκός με ένα 6-0 σερί είχε ρίξει τη διαφορά από τους 8 στους 2. Σλούκας τώρα με τον Μιλουτίνο. Και αν ήταν και στο τρίποντο του Σλούκα νωρίτερα θα μπορούσε και μπροστά ο Παναθηναϊκός. Σλούκας με τον Μιλουτίνο στα 10 δευτερόλεπτα. Κάνει μια σταυρωτή, μπαίνει προς τα μέσα. Κλείνεται. Πάει να περάσει από την baseline, ξανακλίνεται, βγάζει στον Grant, αυτός μπαίνει προς τα μέσα, ωραία πάσα στο Μίτογλου. Με υπομονή εδώ ο Παναθηναϊκός διάβασε την αδυναμία στην άμυνα του Ολυμπιακού. Καλή πάσα του Grant πάνω στον Μίτογλου και αυτός ευστοχεί για το 60-57. Δεν το παρατά ο Παναθηναϊκός και καλά κάνει προφανώς. Ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να ξεμακρύνει, είναι μακράν το καλύτερο παιχνίδι από τους τρεις πρώτους τελικούς. Το δείχνει και το σκορ άλλωστε. Φουρνιέ περνά, θα δώσει στο Μιλουτίνοφ και πάλι Φουρνιέ με χώρο να εκτελέσει ανενόχλητος για τρεις και να το βάλει. Δεύτερο σε τρίποντα από τον Γάλλο, ο οποίος εκεί που ήταν λίγο εξαφανισμένο στο πρώτο τρίλεπτο της περίοδου βάζει δύο πολύ μεγάλα τρίποντα και ο Ολυμπιακός ξένα
5: στους 6. 4 τρίποντα,
3: Γκραντ είναι στον Σόρτς. Αυτός προσπαθεί να τρυπώσει, θα δώσει στο Μίτογλου και πάλι στο Σλούκα. 9 δευτερόλεπτα, Σλούκας με τον Ward. Παίζει πολύ καλή άμυνα Ward, ο Σλούκας ένα τρίποντο υποπίεση. Α, έρπολ. Πολύ κακό σούτ από τον Σλούκα, ο οποίος ακούει τα σχόλια ανάτω από την κερκίδα. Και τώρα θα επιστρέψει και ο Ναν στη θέση του. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν έχει βάλει καθόλου τον
5: Τολιόπουλο.
3: Ο Αταμάν.
5: Ναι.
3: Το Τολιόπουλο τον εκβίασε μάλιστα στο δεύτερο παιχνίδι. Σε πολύ λίγο χρόνο έβαλε, αν δεν κάνω λάθος, 7 πολύτιμους πόντους σε αυτό το μάτς που ήταν τόσο κλειστό ο Τολιόπουλος και σήμερα είναι ξεχασμένος στην άκρη του πάγκου. Λοιπόν, ο Τζόζεφ θα δώσει δίπλα του τώρα στο Φουρνιέ, ο οποίος είναι καυτός και τον νιώθει. Μπαίνει προς τα μέσα, δεν μπορεί να βρει την πάσα στο Μιλουτίνοφ. Και παίζει καλή άμυνα εδώ ο Γκραντ. Και πάλι Ward με το Χέις Ντέιβις μπροστά του. Μπαλά είναι πολύ καλή πάσα προς τον Βεζένκοφ. Αυτός θα τελειώσει την πάση. Μια δύσκολη προσπάθεια. Ο Ολυμπιακός αποκαθιστά τη διαφορά των 8 πόντων. 65-57, 2 και 20 πλέον πριν το τέλος του περίοδου.
5: Ο Σόρτς, ο Μίτογλου. 2 και 13. Ο Σόρτς, ο Ολυμπιακός έχει να δώσει ένα φάουλ. Χωρίς να στείλει τον Παναθηναϊκό στη γραμμή. Νάν, ο οποίος παίζει με 4. Νάν με τον Μιλουτίνοφ. Step back, σουτάρει για 3. Αστοχή. Ο Βεζένκοφ με τον Γουόρντ μαζεύει το rebound. Αλλά έρχεται ο Χέις Ντέιβις και με ένα σκαμπίλι τη δίνει στον Σόρτς. Έκτη ανανέωση επίθεση για τον Παναθηναϊκό. 6-6 είναι η ομάδα σε αυτό το κομμάτι. Ναν, ξανά με τον Μιλουτίνοφ. 5 δευτερόλεπτα. Ο Ναν από τα 4. Καλάθι.
3: Μεγάλο καλάθι μπροστά στο Μιλουτίνοφ, έτσι.
5: Στου 10 και ο Ναν, τρίτο διψήφιο του Παναθηναϊκού μετά από Σόρτς και Ερναν Γκόμεθ. 3-4 είναι διψήφιο του Ολυμπιακού. Φουρνιέ, Βεζένκοφ, Γουόρντ και Μιλουτίνοφ. Μεγάλο τελικό με πολύ κλειστό ρωτήσουν για του δύο. Ο Φουρνιέ με τον Σόρτς, καλάθι και φάουλ. Όχι, δεν μετράει.
3: Χαμηλά ήταν. Χαμηλά ήταν. Αυτό το σφύριγμα. Από τον Καρπάνο.
5: Ο Σόρτς πολύ σωστά έκανε φάουλ στο Φουρνιέ. Νωρίς. Θα πάει στη γραμμή ο Γάλλος.
3: Δες αυτό το πλάνο του Μπαρτζόκα που άδειασε όλη τη ρακέτα. Ξεμονάχιασε το Φουρνιέ με τον Σόρτς και εκεί ο Φουρνιέ εύκολα πήρε το φάουλ. Αν δεν έπαιρνε το φάουλ θα ήταν ένα εύκολο καλάθι.
5: Ναι. Σωστά το ξόδεξε πάντως ο Σόρτς. Γιατί δεν ξέρεις, μπορεί να χάσει και κάποια βολή. 1,5 λεπτό ακόμα. Ο Φουρνιέ λόγω κόπωσης χάνει μια βολή. Το είπα. Έχει 2-3 δίποτα, 4-4 τρίποτα, 2-3 βολές, 5 ασίστ.
3: Εγώ θα έλεγα τώρα ήταν μια καλή στιγμή να πάρει ανάση στο Φουρνιέ. Ναι. Γιατί αν συνεχίσει θα μείνει χωρίς ενέργεια στο φινάλε του αγώνα που μπορεί να κρίνονται πολλά. Ωστότε.
5: Συμφωνώ. 0, όχι, 1-2. Με περιπέτεια βάζει δεύτερο Φουρνιέ. Θα αναφέρει διαφορά στους 7 πόντους. Θυμίζω η μεγαλύτερη υπέρ του Ολυμπιακού, 9 πόντοι και 3 υπέρ του Παναθηναϊκού. Γίνονται 41-38 με το τρίποδο του Χουάντσο. Σόρτς στον Ναν. Ο Ναν προσποιείται από τα 10 μέτρα του σουτάρι. Τον Τζόζεφ απέναντί του παίρνει σκηνή επιλογή από τον Χέις Ντέιβις. Η αλλαγή τώρα με τον Βεζένκοφ. Φάουλ του Βεζένκοφ. Το παραδέχεται. Τέταρτο ομαδικό του Ολυμπιακού.
3: Δεύτερο
5: του Βεζένκοφ. Πολύ σωστά. Ο Γκραντ θα επαναφέρει 14 τα δευτερόλεπτα του Παναθηναϊκού. Σόρτς. Με τρία γκάρ του Παναθηναϊκού και πάρα πολύ ώρα αναγκαστικά.
3: Δεν υπάρχει τριάρι.
5: Έτσι.
3: Μόνο ο Καλαϊτζάκης που δεν έχει παίξει καθόλου στους τελικούς.
5: Σόρτς με τον Μιλουτίνοφ. Θα σουτάρει μπροστά στον Μιλουτίνοφ. Ο Σόρτς θα κάνει airball. Ο Μίτογλου επαναφέρει. Αλλά αστοχή. Ο χρόνος έχει τελειώσει. Ο Τζόζεφ κατά αντικατοχή. Φάουλ του Μίτογλου πάνω στον Τζόζεφ.
3: Και βολές.
5: Δεν είναι λάθος νομίζω του Μίτογλου. Να κάνει φάουλ. Να δώσει δύο εύκολους πόντους στον Ολυμπιακό.
3: Και τρίτο φάουλ του Μίτογλου. Διπλή ζημιά. Πολλαπλή ζημιά μάλλον για τον Παναθηναϊκό.
5: 59 και 5 απομένουν. Τρεις κατοχές. Χωρίς να απολογίζουμε αν θα υπάρχει φάουλ. Για να δούμε εδώ ξανά. Ο Τζόζεφ πάει στη γραμμή. Είναι άποντος, όχι, έχει δύο πόντους σήμερα.
3: Και Χουάντσο ετοιμάζει σε πρώτη ευκαιρία ο Αταμάν.
5: Και τώρα 3-67-59. Ο Ολυμπιακός, αν σκοράρει ο Τζόζεφ, εξωφαρίζει την μεγαλύτερη διαφορά στο μάτς. Υπέρ του νόμου, 9 πόντους. Πίτερς θα μπει στη θέση πιανού για να δούμε. Ο Τζόζεφ βάζει και τους δύο. Πίτερς αντί Βεζένκοφ. Αντί Ward.
3: Ναι. Δεν ξέρω τι γίνεται με τον Λεσόρ, ο οποίος έχει παίξει μόλις 1,5 λεπτό στην τρίτη περίοδο.
5: Ναι, ναι, ήταν πολύ καλός.
3: Ήταν καλός, δεν ξέρω αν έχει κάποια ενόχληση, κάποιο πρόβλημα.
5: Θα ρωτήσουμε αλλά... και για Παπα-Νικολάου και για Λεσόρ. Ναι. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Game 3 με 1-1 τη σειρά των τελικών που σήμερα πραγματικά θυμίζουν. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ναν. Ο Μιλουτίνο βγαίνει στην αλλαγή. Ο Ναν, συνεχόμενες τρίπλες. Θα βγάλει έξω στο Μίτογλου. Ωραία κυκλοφορία. Γκραν μόνος του για τρεις. Μεγάλο σουτ από τον Τζέριαν Γκραν. 68-62. Ο Παναθηναϊκός μειώνει ακαριέα στους 6. Με το πρώτο του τρίποντο στην τρίτη περίοδο. Και ο Ολυμπιακός κάνει λάθος.
3: Ο Γκραντ κλέβει από τον Τζόζεφ, ήταν τελείως αφηρημένος.
5: Κέις Ντέιβις για τρεις. Αστοχή, τυχερός εδώ ο Ολυμπιακός. Παραλίγο να καλυφθεί κατά 66% η διαφορά. Ο Φουρνιέ. Θα μείνουν και 3 δευτερόλεπτα για τον Παναθηναϊκό. Υπάρχει απόκληση στα 2 χρονόμετρα. Φουρνιέ με τον Γκραντ. Παναθηναϊκός δεν έχει να δώσει φάουλ. Φουρνιέ. Ο Μίτογλου βγαίνει δυναμικά στο head out. Το προσπερνάει ο Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ σουτάρει για 3. Αστοχή. Ο Βεζέγκοφ παίρνει το θετικό rebound και σκοράρει ένα παλικαρίσκο καλάθι. 70-62. Ο Χέις Ντέιβις για 3. Δεν υπάρχει κάτι. Δεν μπορεί να μετρήσει αυτό αν και να μπαινε. Και έτσι με αυτό το καλάθι από το θετικό rebound του Βεζέγκοφ, μετά από αρκετή ώρα ο Ολυμπιακός παίρνει επιθετικό rebound, το 7ο. Διατηρεί τη διαφορά στους 8 πόντους. 70-62 στο τέλος της τρίτης περίοδου. Παιδιά, το μικρόφωνο σας.
0: Διαφορά στους 8 πόντους για τον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός έχει προβλήματα με τα φάουλ αρκετά μεγάλα. Δηλαδή τα 4 φάουλ του Νάν για παράδειγμα είναι πρόβλημα. Γενικά όταν η περιφέρεια του Παναθηναϊκού είτε έχει αδυναμία να μαρκάρει είτε έχει προβλήματα με τα φάουλ, όταν παίζει δηλαδή ο Σόρτς με τον Νάν για παράδειγμα, ο Μεν Σόρτς γίνεται σημάδι από τους αντίπαλους, ο Δε Νάν δεν μπορεί να μαρκάρει με τα 4 φάουλ. Το ίδιο σημαίνει και με τον Σλούκα, ο οποίος έχει αδυναμία στην άμυνα. Μείον τον Ρογκαβόπουλο που τραυματίστηκε. Γενικά ο Παναθηναϊκός δυσκολεύεται.
6: Έχει θέμα και άτολμο στο σούτ τον Χέις Ντέιβις σήμερα.
0: Ναι,
6: επίσης,
0: δεν είναι
6: και δεν έχει πάρει και δεν είναι και εύστοχος.
0: Ναι. Την άλλη μεριά ο Ολυμπιακός έχει ένα εξαιρετικό Φουρνιέ, ο οποίος και εκτελεί και οργανώνει και πασάρει και κάνει τα πάντα. Μένει να δούμε και αυτός αν θα αντέξει το ίδιο τέμπο στην τέταρτη περίοδο, γιατί έχει κάνει μια πραγματικά εξαιρετική τρίτη περίοδο. Με αυτές περίπου τις προϋποθέσεις και προδιαγραφές τελείωσε η τρίτη περίοδος. Πάμε στο σεφ για την τέταρτη και τελευταία περίοδο αυτού του τρίτου τελικού.
5: Δύο αντίθετη για τον Ολυμπιακό σε σχέση με το τρίτο δεκάλεπτο του δεύτερου τελικού. Και τι εννοώ. Εκεί που είχε 1 στα 10 εντός παιδιάς στην τρίτη περίοδο στο Telecom Center, ο Ολυμπιακός είχε 7 στα 10 στο πρώτο δεκάλεπτο. Με 15 assist πλέον για 7 λάθη, ενώ κάποια στιγμή αυτή η αναλογία ήταν 7 assist για 5 λάθη. Έκτοτε δηλαδή ο Ολυμπιακός τρέχει 8 τελικές πάσεις για μόλις 2 λάθη. Από εκεί και πέρα είδαμε τον Ολυμπιακό να βάζει τρίποντα σε αυτή την περίοδο, να τον ανεβάζει λίγο αυτό το κακό ποσοστό που έχει γενικά στους τελικούς, να το πηγαίνει στους 35%. Είδαμε το πρώτο τρίπο του Παναθηναϊκού στην τρίτη περίοδο στο τέλος από τον Γκραμ. Και να δούμε τι θα δούμε στην συνέχεια. Με την πρώτη επίθεση στην άνεση των Παναθηναϊκών.
3: Ναι. Ισορροπημένες είναι οι κατοχές. Δεν υπάρχει κάποια απόκληση μεταξύ των δύο ομάδων. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει χωρίς τον Λεσόρ. Κάτι πρέπει να γίνεται. Δεν μπορεί να είναι εκτός τόση ώρα ο Λεσόρ χωρίς να έχει κάποιο άλλο θέμα. Έχει εκεί δύο φάουλ. Θυμίζω έπαιξε μόλις 1,5 λεπτό στην τρίτη περίοδο.
5: Στο μάτς που είναι ο καλύτερος πετινός.
3: Παναθηναϊκός με Γκραντ, Ναν, Χέις Ντέιβις, Κουάντσο και Μίτογλου. Και Ολυμπιακός με Τζόζεφ Τζόουνς που μπήκε στο 5, τον Πίτερ στο Φουρνιέ και τον Βεζέγκο. Τώρα παίζει πολύ καλή αμήνα, αλλά θα κάνει φάουλ τελικά, γιατί ο Ναν είναι τρομερός χειριστής. Τελικά αναγκάζει τον Τζόουνς να του κάνει την επαφή και να κερδίσει το φάουλ. Το δεύτερο του Τζόουνς, το πρώτο μαδικό προφανώς για τον Ολυμπιακό. Μόλις 13 δευτερόλεπτα έχουν διανύσει άλλωστε στην τελευταία περίοδο. Γκραντ προσπαθεί να ξεμαρκαριστεί ο Ναν, τώρα θα πάρει την μπάλα. Ο Τζόζεφ είναι πάνω του και ξανά κοντά του ο Τζόουνς για να είναι αυτός που παίρνει την πρώτη αλλαγή όταν γίνεται screen. Τώρα είναι ο Ναν με τον Πίτερ, στην θέλει αυτή την αλλαγή. Ο Ναν, ο οποίος μπαίνει προς τα μέσα, ρολάρει, αλλά το τελείωμα με το αριστερό δεν είναι καλό, δεν είναι εύστοχο τουλάχιστον. Και ο Φουρνιέ παίρνει ένα εύκολο rebound εδώ. Ήταν μια προϋπόθεση ευνοϊκή για τον Ναν, αλλά δεν κατάφερε να τελειώσει τη φάση σε ένα σουτ που είναι του ρεπερτορίου του. Φουρνιέ με τον Γκραντ.
5: Ετοιμάζει το Λεσόρ.
3: Να, θα μπει ο Λεσόρ, αλλά δεν είχε κάτι προφανώς. Ήταν τακτική αυτή του Αταμάν. Φουρνιέ βγαίνει για τα screen σουτάρια για 3. Ο Έρμπολ είναι. Και ενώ τραβολογείται ο Τζόουνς με τον Μίτογλου, διαμαρτύρεται ο Τζόουνς εκεί στον Τζιμπούρη, στον Τιγάνη. Η αλλαγή θα γίνει τώρα. Ο Μίτογλου θα πάει στον πάγκο. Ο Λεσόρ επιστρέφει μετά από ώρα για τον Παναθηναϊκό.
5: Υπάρχει τράβηγμα φανέλα στο Μίτογλου, στο Τζόουνς.
3: Ναι, νομίζω ότι εδώ δεν το είδαν οι διαιτητές. Ο Μπαρτζόκα θα κάνει τώρα challenge γιατί του δίνει το δικαίωμα ο κανονισμός. αλλά έχει γίνει επαναφορά. Αν δεν έχουν δει οι διαιτητές εγκαίρως ότι έκανε challenge ο Μπαρτζόκας και έχει συνεχιστεί το παιχνίδι, δεν υπάρχει δικαίωμα τέτοιο. Ο Γκραντ αστοχεί σε ελεύθερο τρίποντο και ο Βουαζένκο φέρνει το rebound. Εδώ άργησε ο Ολυμπιακός να κάνει challenge. Ναι. Αυτό κατάλαβα, γιατί και εμείς το replay το είδαμε όταν είχε γίνει η επαναφορά από τον Παναθηναϊκό. Όταν αρχίσει το παιχνίδι, δεν μπορεί να γυρίσει πίσω. Τζόζεφ τρυπάει την άμυνα του Παναθηναϊκού. Η πάσα στον Τζόουνς. Καλή άμυνα από τον Γκραντ. Φουρνιέ ελεύθερος για τρεις από τη γωνία. Άστοχος. Και rebound από το Χέις Ντέιβις που βγάζει πάσα αφημιδιασμού στον Γκραντ. Τζόζεφ τρυπάει την άμυνα του Παναθηναϊκού. Η πάσα στον Τζόουνς. Καλή άμυνα από τον Γκραντ. Φουρνιέ ελεύθερος για τρεις από τη γωνία. Άστοχος. Και rebound από το Χέις Ντέιβις που βγάζει πάσα

0: Θα αποβληθεί. Καλά τον διάβασε ο Ολυμπιακός. Το χτύπησε κατευθείαν και ο Ολυμπιακός σε διψήφια διαφορά. 8 λεπτά πριν από το τέλος. Ναν. Για τον Παναθηναϊκό που αναζητεί επιγόντως το σκοράρισμα. Γιατί αν δεν το κάνει εγκαίρως, θα βρεθεί με 2-1 στην πλάτη σε αυτή τη σειρά των τελικών. Και πάλι Ναν για 3. Και πάλι άστοχος. Παλεύει ο Βεζέκο με το Λεσόρι. Μπάλα καταλήγει στον Τζόζεφ. Ο Ολυμπιακός έχει το συν 10 και έχει την μπάλα δική του. Ο Τζόζεφ θα πάει να επιτεθεί. Ωραία, πάσα στο Φουρνιέ που είναι ελεύθερος για 3 από τη γωνία. Θα το βάλει και αυτό. Τρομερός ο Γάλλος. Και σήμερα ο Εβάν Φουρνιέ φτάνει στους 24 πόντους με 5 στα 8 τρίποντα, παρακαλώ. Και ο Ολυμπιακός στο συν 13 αναγκάζει τον Εργίνα Ταμά να καλέσει το τελευταίο time out που είχε στη διάθεσή του για να σώσει ό,τι προλαβαίνει από αυτό το πλήν 13 στο οποίο βρίσκεται η ομάδα του.
1: Δεν φαίνεται να υπάρχει επιστροφή.
2: Δύσκολη.
1: Ναι, διότι ο Παναθηναϊκός χάνει τα ελεύθερα τρίποντα όπως έγινε νωρίτερα με τον Γκραμ και τον Ναν. Και ο Ολυμπιακός από την πλευρά του βάζει τα τρίποντα όποτε βρίσκει κάποιος παίχτης χώρο να τα σηκώσει και όποτε να τα πάρει τα τρίποντα. Και όποτε δεν συμβαίνει αυτό, κοιτάζει την πάσα μες στο καλάθι. Γενικά δείχνει να έχει μεγαλύτερη ευχέρεια στις αποφάσεις που έχουν να κάνουν με την επίθεσή του. Παναθηναϊκός από την άλλη μεριά έχει δυσκολία διότι χάνει μεταξύ άλλων και τα ελεύθερα σουτ.
2: Μου κάνει εντύπωση το πόση αυτοπεποίθηση έχει στην επίθεσή του Ολυμπιακός. Πραγματικά, όπως το είπες, για όσους δεν έχουν οπτική επαφή, τα τελευταία τρίποτα του Παναθηναϊκού, δηλαδή τα δύο τελευταία του Ναν, για παράδειγμα, ήταν πραγματικά ελεύθερα. Δεν είναι απλώς κατέβασε την μπάλα. Βρέθηκε ελεύθερος, δεν το μάρκαρε κανένας, απλώς τα έχασε και δεν μπορούσε ο Παναθηναϊκός όχι απλά να μαζέψει διαφορά, αλλά η διαφορά μεγάλωσε και άνοιξε και όντως αυτή τη στιγμή φαίνεται δύσκολη η επιστροφή για τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, άνοιξε το σκορ στο Ολλανδία Ουσμπεκιστάν. Είναι 1-0 το παιχνίδι, 3 λεπτά πριν από τη λήξη του ημιχρόνου, ενώ ξεκίνησε και το φιλικό της Γαλλίας με την Βόρεια Ιρλανδία. Στο 21ο λεπτό, αυτή τη στιγμή το παιχνίδι είναι στο 0-0. Παραμένει πρώτο σκορ του Παναθηναϊκού ο Σόρτς, είναι στους 10. Ο Νάν πλέον 5 στα 12 εντός παιδείας, 0-4 τρίποντα. Εντάξει, αυτό είναι ο Ολυμπιακός. Έχει τον Φουρνιέ 24 και τον Βεζέγκοφ στους 20. Επιστρέφουμε στο σεφ.
3: Λοιπόν, η διαφορά είναι πλέον στην ομάδα Αρχιμίδης, που το 13 του Ολυμπιακού.
0: Η είδηση της διακοπής ήταν ότι ο Λέοναρντ που τον παρουσιάσαν από το Cube χαμογέλασε.
3: Ναι,
0: δεν πολύ γελάει αυτό το παιδί. Είναι παιχταράς πάντως.
3: Το Λιόπουλος ξαφνικά.
0: Ναι, το θυμήθηκε ο Ταμάν 7,5 λεπτά πριν το τέλος.
3: Για να δούμε αν είναι αργά ή όχι. Πάντως είναι ορθολογικό, γιατί άξιζε να παίξει.
0: Ορθολογικό ήταν να παίζει νωρίτερα, όχι να παίξει
3: τώρα. Κουάντσο στον Λεσόρ, ωραία πάσα φάουλ του Βεζέγκοφ.
0: Ο Ολυμπιακός έχει ξοδεύσει έξυπνα τα φάουλ
3: του. Σωστά, πολύ σωστά.
0: Και στην προηγούμενη περίοδο και σε αυτή.
3: Ο Βεζέγκοφ σηκώνει μέσα στο χέρι. Για να καταγνωστούν και τα πνεύματα όποια τέλος πάντων θέλουν να διαμαρτυρηθούν. 14 τα δευτερόλεπτα του Παναθηναϊκού. Ο Λεσόρ μακριά από το πεδίο βολής του Βίνσεν Τολιόπουλο. Τολιόπουλος με τον Γκόκα πλέον. Ο Λεσόρ στον Γκραντ, 5 δευτερόλεπτα ακόμη. Ο Γκραντ μπαίνει προς τα μέσα. Αστοχή αλλά με φάουλ.
0: Και βολές για τον Γκραντ, ο οποίος έχει χτυπήσει κιόλας.
3: Είναι σωστό το σφύριγμα και αυτό. Δύο βολές για τον Γκραντ στο 0,6.
0: Έπεσε άσχημα λίγο ο Γκραντ και νωρίτερα είχε πέσει άσχημα.
3: Στο γοφό νομίζω. Στο γοφό, εντάξει. Α, γερό παιδί, πολύ γερό.
0: Εντάξει, φέτος τα παιχνίδια που έχασε τα σερί εκεί λίγο στο φινάλε της κανονικής περίοδου ήταν τα πρώτα που κάνει στην καριέρα του στην Ευρωλίγκα. Καθαρό φάουλ από τον Τζόουνς και το τρίτο προσωπικό του.
3: Δύο βολές για τον Τζέριαν Γκραντ, ο οποίος είναι στους 9 με 4 ασίστ 0 λάθη.
0: Σήμερα είναι καλός, σήμερα είναι καλός.
3: Και στο δεύτερο μάτς, δεν είναι κακός.
0: Ναι, εννοώ και επιθετικά, γιατί αμυντικά πάντα είναι, σχεδόν πάντα
3: ναι,
0: είναι καλός.
3: Ναι, ναι, ναι, έτσι. Συμφωνώ, συμφωνώ. Με στοχή στην πρώτη, 77-65. 7 και 7, υπάρχει πάρα πολλοί δρόμος ακόμα. Μετά και 8 μισθόρυτε. Πάντα το Cube έχει ένα δευτερόλεπτο λιγότερο, δεν ξέρω γιατί.
0: Ναι.
3: 2-2 από τον Grand. Ο Παναθηναϊκός σπάει λίγο αυτό το σέρι του Ολυμπιακού και μειώνει στους 11.
0: Μου κάνει εντύπωση ότι έχει πάρει και λίγες επιθέσεις ο Χέις Ντέιβις σήμερα. Μόλις 6 σούτ έχει πάρει.
3: Ναι.
0: Είναι πάρα πολύ λίγα για να παίχτη που βάλει 23 στο προηγούμενο.
3: Είναι καλή η άμυνα του Ολυμπιακού, πιο προσεκτική θα το πω.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
3: Ναι.
0: Και πάλι λίγα είναι, όπως και να το κάνουμε. Γιατί έχει παίξει και σχεδόν όλο το μάτς, έτσι.
3: Συμφωνώ. Φουρνιέ με τον Χέις Ντέιβις τώρα. Το Φουρνιέ μπαίνει προς τα μέσα, δίνει στον walk-up. Ο walk-up για 3 από τη γωνία, μεγάλο τρίποντο. Με το walk-up, γιατί λέμε ότι ό,τι λεπτομέρεια πάρει ο Ολυμπιακός από walk-up, από Peters, από Jones, είναι σημαντική σε αυτή τη στιγμή του παιχνιδιού. Συν 14, ο Ολυμπιακός αυξάνει τη διαφορά. Το Λιόπουλος για 3, απαντά. 80-69.
0: Απαντά στον Ολυμπιακό, απαντά και στον Αταμάν, μου φαίνεται.
3: Ναι. Πρώτο καλάθι του Τολιόπουλου, 6,5 λεπτά ακόμη. Υπάρχει πολύ δρόμο. Ο Γουόρντ ετοιμάζεται να μπει. Μάλλον στη θέση του Φουρνιέ. Peters. Βεζέγκοφ στον walk-up

0: Στατικές τώρα οι επιθέσεις του Ολυμπιακού. Ο Γκόκα μπαίνει προς τα μέσα, βγάζει το Φουρνιέ. Φουρνιέ για τρεις από την κορυφή, 27 πόντους από τον εξαιρετικό Εβαν Φουρνιέ απόψε, πραγματικά.
1: Και ο Ολυμπιακός έχει σήμερα 9 στα 22 τρίποντα, μακράν της δεύτερης η καλύτερη.
0: Τα έξω Φουρνιέ. Γκραντ προς τα μέσα με τον Τζόουνς, καλάθι και φάουλ. Από το τέταρτο φάουλ του Τζόουνς, που είναι αλλού για αλλού. Απόψε. 83-71. 6 λεπτά ακόμη. Για να μάθουμε αν θα γίνει το 2-1 υπέρ του Ολυμπιακού, είναι ο Παναθηναϊκός θα πάρει
1: το 2-1. Το λέγα Νικόλα για τα τρίποντα, γιατί στις δύο πρώτα, στα δύο πρώτα παιχνίδια ο Ολυμπιακός είχε 25% συνολικά στο τρίποντο. Και σήμερα έχει φτάσει στο 40%. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Βέβαια, βασικός υπεύθυνος γι' αυτό, κύριος υπεύθυνος γι' αυτό, είναι ο Φουρνιέ, ο οποίος έχει 69. Έτσι, έχει βάλει και δύο τρίποντα walk-up, έχει βάλει και ένα ο Βεζένκοφ και κάπως έτσι έχει γίνει αυτό το εξαιρετικό ποσοστό.
0: Goal foul εύστοχο από τον Grand, ο οποίος δίνει ανάσες. 83-71.
1: 72.
0: 72, ναι. Ο Βεζένκοφ πήγε στον πάγκο τελικά και όχι ο Φουρνιέ. Φουρνιέ με τον Grand. 6 στα 8 τρίποντα ο Φουρνιέ. Walk-up με τον Τολιόπουλο. 10 δευτερόλεπτα ακόμα. Ο Παναθηναϊκός έχει να δώσει 4 foul. Δεν μετράει το καλάθι ο Καρπάνος. Υπάρχει μόνο foul στον Peters.
1: Θα κάνει challenge ο Μπαρτζόκας.
0: Για να δούμε τη φάση.
1: Το έκανε ήδη το νόημα ο Μπαρτζόκας.
0: Πάντως ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να τα έχει χλωδέψει τα φάουλ αυτά από νωρίτερα. Πρώτο φάουλ του Χέις Ντέιβις. Το παίρνει πίσω τελικά.
1: Ναι, το πήρε πίσω και σωστά, γιατί δεν είχε καμία τύχη να δικαιωθεί. Έγινε πάνω στην κίνηση του Πίτερς να ξεμαγαριστεί. Καμία σχέση με την προσπάθεια του Πίτερς να εκτελέσει.
0: Παραφορά την πλαϊνή γραμμή.
1: Ο Μπαρτζόκας δεν έχει πάρει άλλο challenge, έτσι.
0: Όχι, όχι. Κανένα.
1: Πρέπει να πάρει το πρώτο πριν το τελευταίο δίλεπτο.
0: Αλλιώς ναι, το χάνει. Ward. Επαναφέρει ο Τελεπρός, παίζει καλή άμυνα μπροστά το walk-up. Φουρνιέ. Σκριν από τον Ταϊρίκ Τζόνς. Φουρνιέ, ωραίο πικεντρόλ μετά από ώρα. Καρφώνει ο Τζόνς με φάουλ όμως του Χουάντζο.
1: Ο Τολιόπουλος πήγε εκεί, έβαλε το κορμί του, το θυσίασε.
0: Και α, του Τολιόπουλου το φάουλ.
1: Ναι, ναι, του Τολιόπουλου, ξεκάθαρο.
0: Δύο βολές για τον Τζόνς. Ο οποίος σήμερα δεν έχει βοηθήσει.
1: Διαμαρτύρεται το Αταμάν. Και μπορεί και να έχει δίκιο. Ο Τολιόπουλος πήδηξε στην κατακόρυφο. Δεν αποκλείω να μην είναι φάουλ εδώ σε αυτή τη φάση. Ο Τολιόπουλος παλικαρίστηκε και έβαλε το μικρό κορμί του μπροστά σε αυτό το θηρίο που λέγεται Ταϊρίκ Τζόνς. Και τον έστειλε στις βόλες.
0: 84-72. Από τον τέταρτο πόντο του Τζόνς. Ο οποίος έχει δύο rebound. Και έχει και 4 φάουλ. Είναι στο μείον 5 πάντως ο Ολυμπιακός. Όσο είναι ο Τζόνς μέσα. Χάνει τη βολή. Είναι ο μοναδικός μαζί με τον Πίτερς. Ο Τζόνς που έχει. Στο σύμπλην αρνητικό πρόσημο ο Χριστόφορος.
1: Ναι. Το Λιόπουλος με παγίδα για από δύο παίκτες. Πολύ ωραία δίνει όμως το Χέις Ντέιβις. Και αυτός περνάει τον Λεσόρ που έχει το Ward απέναντί του. Έχει πλεονέκτημα. Δηλαδή στο Χέις Ντέιβις αυτός για τρεις. Θα το βάλει. Και ο Παναθηναϊκός ρίχνει τη διαφορά από διψήφια τιμή σε μονοψήφια. 84-75. 11-18 πριν το φινάλε. Walk-up. Κατεβάζει την μπάλα για τον Ολυμπιακό. Δίνει στο Φουρνιέ. Φουρνιέ με τον Grant. Αμέσως στο walk-up. Ο οποίος έχει τον Τολιόπουλο και προσπαθεί να αποστάρει. Ή να δημιουργήσει από το πώς. Αυτό το κάνει συχνά ο Ολυμπιακός. Φάουλ. Μακριά από την μπάλα, έχω την αίσθηση. Και όχι του Τολιόπουλου πάνω στο γουόκα.
0: Του Grand πρέπει να είναι.
1: Του Grand πάνω και θα έρχεται ο Μιλουτίνο αντί του Jones.
0: Δεν έχει βγάλει ακόμα. Ναι, του Grand καλά.
1: Grand. Είναι τέταρτο και το Grand. Ναι. Τέσσερα έχει και ο Ναν. Θυμίζουμε ότι είναι εκτός ο Ρογκαβόπουλος, είναι εκτός ο Όσμαν, δεν υπάρχει Φαρίντ. Γενικά ο Παναθηναϊκός κινδυνεύει να ξεμείνει από παίχτες. Έχει στον πάγκο βέβαια παίχτες, αλλά ενώ θα γίνει η αλλίωση της πάσας, αλλά έχει ο Ολυμπιακός την τύχη με το μέρος του εδώ. Ο Φουρνιέ για κάποιο λόγο επιχείρησε ένα τρίποντο από πολύ μακριά, αλλά από την παλικαρίσια προσπάθεια του Μιλουτίνοφ ο Ολυμπιακός ανανεώνει μια χαμένη
0: επίθεση. Τυχερός είναι ο Ολυμπιακός, γιατί βιάστηκε πάρα πολύ. Ναι, είχε 12 δευτερόλεπτα.
1: Ναι, 12 δευτερόλεπτα και ο Φουρνιέ σκόρτηκε από τα 10 μέτρα.
0: Έχει βάλει 6 γι' αυτό.
1: Εντάξει, και πάλι όμως δεν είναι η πιο όρημη επιλογή.
0: Συμφωνώ.
1: Λοιπόν, Φουρνιέ, μάλλον walk-up από την baseline για την επαναφορά. Δίνει στο Φουρνιέ με τον Grant απέναντί του, ο οποίος πλέον έχει 4 φάουλ, θυμίζω. Προσπαθεί να περάσει σωστό επιθετικό φάουλ του Μιλουτίνοφ, γιατί άπλωσε
0: το
1: κορμί του όλο και έβγαλε εκτός τροχιάς τον Grant, ο οποίος προσπαθούσε να σπάσει το screen. Ο Grant, ο οποίος δείχνει να πονάει από την πτώση αυτή νωρίτερα και ελαφρώς κουτσένει. Είπαμε στους τελικούς, είναι όποιος αντέξει. Έχουν όλες οι ομάδες πληγές. Ο Βεζέκοφ θα επανέλθει. Σε πρώτη ευκαιρία.
0: Θα γίνει με Όσμαν για το τέταρτο μάτς.
1: Ναι, αντί του Πίτερς λογικά. Δεν νομίζω να βγάλει το Word τώρα. Το Λιόπουλος περνάει τα screen και σουτάρει για τρεις. Θα στοχίσει. Ο Παναθηναϊκός έχει χάσει πολλά κρίσιμα τρίποντα. Δύο με τον Άν νωρίτερα και ένα τώρα με τον Λιόπουλο. Αν το βάζει, θα έφερε τη διαφορά στους 6. Και έχουμε πολύ μάτς ακόμα. 4,5 λεπτά. Ωραία πάσα τώρα προς τον Πίτερς. Ο ανάποδο λέει από αυτό αστόχησε. Ο Λεσόρ αντί να μαζέψει την μπάλα τη καμπύλησε προς τα έξω. Δεν βρήκε το Πίτερς αυτή. Υπάρχουν διαμαρτυρίες από τον πάγκο. Μπαρτζόκα ζητάει τι. Challenge. Πάντως θα γίνει αλλαγή. Ο Βεζένκοφ θα δει του Πίτερς. Όχι, δεν είναι, μετράει το καλάθι σε καμία περίπτωση. Έχει διώξει την μπάλα πάνω από τη Στεφάνη ο Λεσόρ.
0: Μετά την αναπήδηση.
1: Ναι, ναι. Και ο Μπαρτζόκα το παίρνει πίσω και πάλι. Βιάζονται λίγο να πάρουν challenge οι προπονητές. Ο Μπαρτζόκα είναι προκειμένο σε δύο περιπτώσεις. Και με το replay το δεύτερο του το σφυράνε από τον πάγκο. Πάρ το πίσω γιατί δεν θα δικαιωθεί.
0: Βεζένκοφ αντί Πίτερς και πάλι όσοι πάρουν, έτσι.
1: Ναι. Γουόκα με τον Τολιόπουλο. Θα δει να βγει από τα σκρίνια ο Φουρνιέ. Για τρεις ο Βόκαρ θα στοχίσει. Πήγε να βάλει το τρίτο του τρίποντο.
0: Για
1: να γίνει μεγάλο παραγόντα στο μάτσα, αλλά η μπάλα τον πούλησε. Το Λιόπουλο τώρα. Με το Μιλουτίνο μπροστά του. Η πάσα είναι προς το Λεσόρ, δεν ήταν καθόλου καλή. Θα κλέψει ο Ward. Και όσο προσπαθεί να ανοίξει το ρυθμό, δίνει στο Βόκαρ. Βόκαρ με τον Χουάντσο, πατάει το φρένο. Ο Ολυμπιακός δεν έχει λόγο να βιαστεί. Βεζέγκο προς τα μέσα. Φουρνιέ, Ward περνάει από την baseline. Ένα ανάποδο πολύ άτσαλο layup. Μπέλα βρήκε μόνο στο ταμπλό. Και χαμένη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να ξεμακρύνει και πάλι. Ο Παναθηναϊκός μένει μέσα στο μάτσο με αυτά και με αυτά. Αλλά μπήκαμε πλέον στο τελευταίο τετράλεπτο. Το Λιόπουλος με το Λεσόρ. Αυτός απέναντι στο Μιλουτίνο προσπαθεί να μπει προς τα μέσα. Παίρνει μια επαφή, σουτάρει, θα το βάλει ο Λεσόρ. Μετά από αρκετή ώρα ο Γάλλος σκοράρει και φέρνει το μάτσο στους 7. 84-77, 3 και 40 πριν από το τέλος.
0: Λοιπόν, ο μάτσο ξαναλέω, έχει πολύ δρόμο. Ο Ολυμπιακός βιάζεται να το τελειώσει. Ο Παναθηναϊκός βρίσκει σιγά σιγά τρόπο. Από τους 14 έχει καλύψει το ίμιση της διαφοράς.
1: Σηκώνει και τον Ναν να βάλει σε πρώτη ευκαιρία ο Μπαρτζόκας.
0: Ωραία, πάσα τώρα του Φουρνιέ στο Μιλουτίνοφ. Κάρφωμα από τον Μιλουτίνοφ. Ο Φουρνιέ 8 assist. 86-77 ο Μιλουτίνοφ στους 13 που σήμερα έχει ταϊστεί αρκετά.
1: Πάνω από τους μισούς πόντους του Ολυμπιακού είναι του Φουρνιέ.
0: Ναι, η ασίστ του και το υπόλοιπο του, σωστά. Χέις Ντέιβις με τον Φουρνιέ δεν έχει να δώσει φάουλ ο Ολυμπιακός. Ο Χέις Ντέιβις το παίρνει όμως από τον Φουρνιέ και θα πάει στη γραμμή γιατί ο Ολυμπιακός έχει συμπληρώσει τα ομαδικά.
1: Είναι το δεύτερο του Φουρνιέ. Νάνα τον... Τελειόπουλου.
0: Το Τελειόπουλος στον ενθουσιασμό του νομίζω κάνει ένα λάθος προηγουμένως.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν μπορείς να έχεις και περισσότερες απαιτήσεις από έναν παίκτη που έχει το μάτς 33 λεπτά στον πάγκο.
1: Ο Τολιόπουλος έκανε ζέσταμα στις 8.30-9 παρά και πήγε στο μάτς 11 παρά. Πώς να μην παγώσει ο παίκτης.
0: Σωστά. Χέις Ντέιβις στη γραμμή, ευστοχή στην πρώτη. 86-78 στους 8 Χέις Ντέιβις. Πολύ χαμηλά σε σχέση με τον δεύτερο τελικό.
1: 6 rebound, μία assist, 2 κλεψίματα, κανένα λάθος.
0: Ναι, δουλειά στην άμυνα βέβαια πάντα.
1: Ναι, ναι, η άμυνα ήταν καλή. Παρότι ο Βεζέγκοφ σήμερα ήταν καλύτερος από τους δύο προηγούμενους τελικούς.
0: Με κόπο και υδρότα της έχει βάλει. 86.
1: Και κυρίως όταν δεν είναι πάνω το Χέις Ντέιβις, έτσι.
0: 79. 3 και 8 ακόμη για να δούμε αν θα έχουμε 2-1 η break. Ward, Βεζέγκοφ στον Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ στον Βεζέγκοφ με τον Γκραντ, ο οποίος έχει 4 φάουλ. Σημαδεύει και ο Ολυμπιακός.
1: Φοβερή
0: πάσα. Απίστευτη φάση του τελικού. Πάσα πίσω από το κεφάλι από τον Βεζέγκοφ στο Μιλουτίνοφ και κάρφωμα. Από τον Μιλουτίνοφ, οι δύο τους κάνουν high five. Είναι η φάση του, ναι, των τελικών σίγουρα.
1: Φοβερή φάση. Εδώ θύμισε Γιώκιτς, όπως είδε το συμπαίκτη του. Και ο Μιλουτίνοφ έχει πάρει πολλές φάσεις.
0: Και φάουλ πάνω στον Μιλουτίνοφ. Από τις πολλές εκατέρωθεν φάσεις που έχουν ξεφύγει σήμερα στους διαιτητές.
1: Χαμηλώνει το σχήμα ο Αταμάν, βγάζει Χουάντσο και βάζει Σόρτς. Mm-hmm. Και θα παίξει τώρα με τον Χέις Ντέιβις στο 4. Θα παίξει με 3 γκάρτ. Έτσι, Ναν, Σόρτς, Γκραντ. Και το Χέις Ντέιβις στο 4, έτσι.
0: 2-51 ακόμα, διαφορά στους 9. Ο Ολυμπιακός έχει παράσταση νίκης, αλλά ακόμη δεν έχει κλειδώσει το μάτς. Σόρτς με τον Γουόρ πάει κατά μέτωπο. Καρφώνει εντυπωσιακά ο Λεσόρ. Από την άλλη, ου πάσα του Σόρτς. Θετικός και ο Σόρτς με 12 πόντους, 2 ασίστ. Κανένα λάθος.
1: Ο Ολυμπιακός 2,5 λεπτά πρώτο φινάλε έχει βάλει 30 πόντους περισσότερους από το δεύτερο παιχνίδι.
0: Ο Σόρτς παίζει πιεστική άμυνα πάνω στον Γουόρ. Από Παναθηναϊκός έχει να δώσει και ένα φάουλ. Ο Γουόκα παίρνει την βασική γραμμή, δίνει στον Γουόρντ. Ο Γουόρντ προσποιείται. Κακή πάσα του Γουόρντ, ο οποίος κάνει λάθος. Και ο Παναθηναϊκός κλέβει. Λεσόρ, Γκραντ για 3 στον ευνηδιασμό. Μάλιστα, 88-84. Time out του Μπαρτζόκα, ο οποίος τα έχει με τους παίκτες του. Απίστευτα ψυχωμένος Παναθηναϊκός. Είχε επιστρέψει από το μείον 14 καρμπών. Με το πρώτο μάτσο, από το μείον 17 βέβαια. Ήταν ντέρμπι όλο το παιχνίδι απόψε. Δεν αφήνει τον Ολυμπιακό με τίποτα να κλειδώσει τη νίκη από το πεδαριώδες λάθος του Ward. Το ένατο του Ολυμπιακού απόψε, η διαφορά στους 4, 2 και 17 για το φινάλι ενός πανέμορφου τρίτου τελικού.
2: Μήκη πω αν δεν είχε τρίποντο σε όλο το παιχνίδι, βάζει ένα τρίποντο στον ενθουσιασμό και κάνει το σερί.
3: Ο Γκραντ.
2: Ο Γκραντ, συγγνώμη, είχε τρίποντο, λάθος δικό μου. Και ο Παναθηναϊκός τρέχει ένα σερί 5-0 μετά από το κάρφωμα του Λεσόρ και το τρίποντο που είδαμε τώρα. Εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Γουόρντ νωρίτερα και η διαφορά ξαφνικά μαζεύτηκε από τους 9 στους 4 πόντους. Καταλαβαίνει κανείς ότι πλέον αυτή η επίθεση του Ολυμπιακού έχει μεγάλη βαρύτητα. Διότι αν δεν ευστοχίσει ο Ολυμπιακός, θα έχει την ευκαιρία μετά ο Παναθηναϊκός να κατεβάσει τη διαφορά περισσότερο στους δύο ή και στον έναν πόντο. Εξού και το time out του Μπαρτζόκα για να σχεδιάσει κάτι το οποίο θα ξεκολλήσει την ομάδα του επιθετικά και θα τη δώσει σκορ. Την άλλη μεριά, βέβαια, ο Παναθηναϊκός με ό,τι δυνάμεις του έχουν απομείνει.
3: Έχει.
2: Με συγκεκριμένους παίχτες, με φορτωμένους με φάουλ, με 4 φάουλ τον Αν, με 4 φάουλ τον Γκραντ. Θέλω να πω, η περιφέρειά του έχει δυσκολία να μαρκάρει. Γι' αυτό το λέω με ό,τι δυνάμεις του έχουν απομείνει. Πρέπει να βρει τον τρόπο να βγάλει μια καθαρή άμυνα για να προσπαθήσει να μειώσει περισσότερο και να μείνει μέσα στο παιχνίδι. Πάμε και πάλι στο σεφ. Χρήστος Ρομπόλης και Νίκος Ζέρβας.
4: Δεν ξέρω αν θα πω κάποια σοφιστία, αλλά ανεξαρτήτως ποιος θα κερδίσει σήμερα, ο Παναθηναϊκός στην καλή του βραδιά στο δεύτερο τελικό κλειδώνει πολύ εύκολα το μάτς. Ενώ ο Ολυμπιακός και στο πρώτο παιχνίδι και στο δεύτερο που είναι ένα τσικ καλύτερο, δεν μπορεί να το κλειδώσει, έτσι. Δεν ξέρω αν αυτό λέει κάτι για τη συνέχεια των αγώνων.
1: Εντάξει, νίκες μετράνε, βέβαια. Έτσι. Συμφωνώ. Άσχετα αν κερδίσει εύκολα.
4: Για την ψυχολογία, για την ψυχολογία λέω.
1: Ναι.
4: Γουόρντ, ο οποίος παραμένει στην πεντάδα του Ολυμπιακού. Βεζένκοφ, Γουόκαπ. 8 δευτερόλεπτα ακόμη. Παναθηναϊκός επαναλαμβάνει να δώσει ένα φάουλ. Ο Γουόκαπ σουτάρει για 3 και βάζει ίσως το τρίποντο του αγώνα. 91-84. Τον άφησε ο Παναθηναϊκός. Το εκμεταλλεύτηκε ο Γουόκαπ. Κάτι κερδίζει, κάτι χάνει πάντα. Στην άμυνα 1-50 ακόμη. Διαφορά στους 7. Σόρτς. Με το Βεζένκοφ, Σόρτς με το φλόουτερ. Αστοχή, rebound του Βεζένκοφ. 1-42, walk-up, Βεζένκοφ πάει κατά μέτωπο στο Μιλουτίνοφ. Κάρφαμα εδώ, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός καθαρίζει το μάτς. 93-84 με το μεγάλο τρίπολ του Τόμας walk-up. 1,5 λεπτό ακόμη για να δούμε την αντίδραση του Παναθηναϊκού. Φάουλ, όχι εδώ, όχι φάουλ, πόδια του Βεζένκοφ. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός μετά αυτό πολύ γρήγορο 5-0 από το time out του Μπαρτζόκα δεν μπορεί να βγάλει αντίδραση.
1: Τα 3-7 τρίποτα του walk-up νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλη υπόθεση για τον Ολυμπιακό. Το λέγαμε ότι ήθελε έναν συμπαραστάτη για το
4: Φούρνιε. Κάτι από walk-up, κάτι από Πίτερς, ναι, το πήρε
1: από
4: μόνο
1: τον Τζόζεφ, από κάποιον τέλος πάντων. Σήμερα και από το Ward, έτσι και από το walk-up.
4: Ξέρετε
1: πήρε πράγματα πολλά. Παιδιά δηλαδή που βγήκαν μπροστά για να καλύψουν το κενό του Ντόρση.
4: Τάισε τον Μιλουτίνοφ.
1: Ναι, ναι. Το τέλος βέβαια, αλλά τον Τάισε.
4: Δεν είχε time out ο Αταμάν. Σούς για 3 από το Χέις Ντέιβις. Κάτσε, μιλάμε πολλά. 93-87. Φανταστικό τελικό. Ο Σόρτ πιέζει το walk-up. Είναι 25 ακόμη. Ο Γκόκα περνάει το κέντρο. Ολυμπιακός τώρα δεν χρειάζεται να βιαστεί, αλλά δεν μπορεί να αργήσει και υπερβολικά, γιατί η στατικότητα φέρνει προβλήματα. Φάουλ του Χέις Ντέιβις στον Βεζένκοφ.
1: Ναι, είχε να δώσει το τελευταίο.
4: 1-15 απομένουν. Όχι, το φάουλ του Σόρτς, συγγνώμη. Πάνω στον Γκόκα.
1: Του Σόρτς, ναι. Ναι, γιατί τραβολογιόταν και ο Βεζένκοφ το Χέις Ντέιβις.
4: Μου φαίνεται ότι ήθελε να το κάνει τώρα.
1: Ναι, ναι, για να έχει το όπλο αυτό.
4: Να πάει στις βολές, ναι. 14 φέσκα αθλητή για τον Ολυμπιακό, Γουόρντ. Ο Βεζένκοφ φέρνει την μπάλα, δίνει στον walk-up. Σκρίνει του Βεζένκοφ στον walk-up. Ο walk-up στο Φουρνιέ με τον Γκραντ απέναντί του. Ο Φουρνιέ μπαίνει προς τα μέσα, τελειώνει με ένα τσάλε lay-up. Ο ίδιος το επιθετικό rebound. Παίρνει μόνο foul, ανέβαζε και το καλάθι. Ο τελικός ήταν ιστορία.
1: Εδώ την πάτησε ο Χέις Ντέιβις γιατί πήδηξε σε λάθος χρόνο. Γιατί η μπάλα βρήκε σε περίεργο σημείο στο ταμπλό και τον ξεγέλασε. Και ένα εύκολο rebound έτσι χάθηκε για τον Παναθηναϊκό. Πήρε την μπάλα ο Φουρνιέ και τελείωσε τη φάση παίρνοντας το foul.
4: Δύο βολές λοιπόν για τον Φουρνιέ, ο οποίος μπορεί να απομακρύνει τον Ολυμπιακό στις 3 κατοχές. 1:02 για το φινάλε του τρίτου τελικού που ξαναλέω ήταν χάρμα. Ιδέστε, ο Φουρνιέ κάνει την βολή. Έχει παίξει 36 λεπτά νομίζω.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
4: Δεν μπορεί να περιμένεις και πολύ περισσότερα. Ήταν χάρμα ιδέστε κόντρα στην περιραίωση ατμόσφαιρα, στην τοξικότητα και στα πολλά προβλήματα που έχουν και οι δύο ομάδες. Ο Φουρνιέ βάζει την δεύτερη στο Παναθηναϊκό πρόκειται.
1: Μήπως γι' αυτό ήταν καλό ο τελικό. Γιατί άμα δεν έχει ενέργεια, δεν μπορεί να παίξει και άμυνα καμιά φορά.
4: Εντάξει, οκ, okay, το ακούω. Αλλά νομίζω ήταν και οι δύο πολύ καλύτεροι επιθετικά.
1: Ναι, ναι.
4: Τελικά υπήρχε τα time out.
1: Είχε πολύ χειρότερη αμυντικά. 94-87.
4: Υπήρχε τα time out του Άνταμαν. Νομίζω ότι έπρεπε να το πάρει πιο νωρίς. Αλλά...
1: ναι, ήταν τηλεοπτικό το προηγούμενο.
4: 1-0-2, δεν ξέρω αν θέλετε να πάρω το λόγο να μείνουμε εδώ.
2: Να μείνουμε εκεί καλύτερα.
4: Λοιπόν, 94-87, υπάρχει ένα λεπτό και δύο δευτερόλεπτα. Ακόμη τίποτα δεν έχει τελειώσει οριστικά. Ο Ολυμπιακός δείχνει να έχει το πάνω χέρι για να κάνει το 2-1. Την Τετάρτη θα τα πούν οι δύο ομάδες ξανά στο Telecom Center στις 9 η ώρα. Και αν χρειαστεί, πέμπτο μάτς, Σάββατο 13 Ιουνίου στις 6 το μεσημέρι.
1: Ο Ολυμπιακός κέρδισε τη μάχη των κατοχών, να πούμε. Έχει 4 παραπάνω από τον Παναθηναϊκό σε αυτό το παιχνίδι και για πρώτη φορά στη σειρά έχει καλή για Ολυμπιακό αναλογία ασίστ λαθών. Έτσι, 22 ασίστ για 9 λάθη. Ο Παναθηναϊκός ενώ ξεκίνησε καλά και το συνέχισε καλά, 18-8 ήταν καλή αναλογία του Παναθηναϊκού, που ήταν αρκετά καλός και αυτός από μακριά με 10 στα 26 τρίποντα, αλλά σήμερα πληγώθηκε από το γεγονός ότι δύο παίκτες του που είναι πολύ καλοί σουτέρ, ο Κέντρικ Νάν 0 στα 4 και ο Ντίνος Μίτογλου 1 στα 4. Αυτοί οι δύο παίκτες, αν ήταν στοιχειοδός πιο εύστοχοι, θα μπορούσε να έχει μεγαλύτερη τύχη στον αγώνα Παναθηναϊκός, που δεν έχει τον Όσμαν, που έχασε τον Ρογκαβόπουλο, που χιλιαδιό. Μπορούμε να πούμε, αλλά μπορεί να πει και αντίστοιχα ο Ολυμπιακός στα δικά του για τον Τόρση, για τον Παπα-Νικολάου που δεν έπαιξε σήμερα και προφανώς κάτι έχει, γιατί ο Παπα-Νικολάου ξεκινάει πενταδότος.
3: Ναι.
1: Λοιπόν, επαναφορά για τον Παναθηναϊκό από το μισό στο οποίο επιτίθεται και 14 επίθεση, 1 και 2 πριν το φινάλε, 94-87, ένα γρήγορο καλάθι δηλαδή ο Παναθηναϊκός και μετά να βγάλει μια άμυνα για να ξαναδώσει ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Μπαλά στο Χέις Ντέιβις. Προς μακριά από το καλάθι, βρίσκει το Μιλουτίνο μπροστά του, προσποιείται, πήγε να εκμεύσει ένα φάουλ για τρεις, δεν πήρε τίποτα και νομίζω σωστά δεν πήρε τίποτα. Ο
3: Αταμάν έχει μπει μέσα στο παρκέ.
1: Και καλάθι, ο Αταμάν έχει πάρει
3: μέσα στο παρκέ.
1: Τον Τσιμπούρη και θα δεχτεί.
3: Και πάλι θα έχουμε τις ίδιες κουβέντες και τις ίδιες κουβέντες. Και πάλι θα καταντήσει βαρετό όλο αυτό.
1: Λοιπόν, ξαναβλέπουμε εμείς τη φάση. Προσποιείται ο Χέις Ντέιβις στο Μιλουτίνοφ, δεν υπήρχε τίποτα.
3: Κανένα φάουλ
1: δεν υπήρχε. Πήγε να το εκμεύσει ο Χέις Ντέιβις. Εδώ κακώς διαμαρτύρεται ο Αταμάν. Για άλλες φάσεις νωρίτερα, όπως ας πούμε το φάουλ του Ναν, έχει λόγο να διαμαρτύρεται.
3: Και οι δύο ομάδες μπορούν να διαμαρτύρονται για πολλές φάσεις. Σήμερα νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιο ξεκάθαρο κίνητρο για το να ευνοήσουν τη μία την άλλη. Τουλάχιστον έτσι το είδαμε εμείς. Ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του.
1: Ο Αταμάν συνεχίζει να διαμαρτύρεται. Δεν αποβάλλεται, να πούμε, γιατί η πρώτη τεχνική ποινή που δέχτηκε η ομάδα ήταν στον πάγκο.
3: Συνεχίζει.
1: Και τώρα θα πάει τη δεύτερη και θα αποβληθεί.
3: Έξαλλος, πραγματικά έξαλλος.
1: Τώρα θα πάρει και τη δεύτερη και θα αποβληθεί από τον Τηγάνη. Πηγαίνουν και οι συνεργάτες του εκεί. Ο Τσέγκ, ο Γκιντιρίμ, ο Τούρκος συνεργάτης του και ο Γκοντζογιάννης, ο team manager της ομάδας και ο Δημήτρης Κογκοντός. Που διαμαρτύρονται και αυτοί τους διαιτητές. Τώρα θα απομακρύνουν τον Ρικίν Αταμάν. Που συνεχίζει να ψέλνει τους διαιτητές. Ψηφίματα κατά του Παναθηναϊκού
3: υπέρ
1: του Μπαρτζόκα. Ναι. Και ο Σουλούκας θα λέει εκεί στους διαιτητές, στον Καρπάνο και στον και ο Κοντός είναι και ο Δημήτρης ο Κοντός. Το θέμα είναι ότι κρίνεται οριστικά ο αγώνας, δεν το συζητάμε καν, έχουν μείνει 51 δευτερόλεπτα. Ο Ολυμπιακός θα έχει και δύο βολές από τις τεχνικές ποινές τις μαζεμένες που έφαγε ο Κίνα Ταμάν και τώρα πηγαίνει στα αποδυτήρια μετά την αποβολή του. Συνοδεία και κάποιων αστυνομικών εκεί. Δεν υπάρχει πάντως κάποια ένταση. Πηγαίνει
3: όχι, ο κόσμος, ξαναλέω πάλι, αν εξαιρέσουμε τα συνθήματα και στα δύο γήπεδα, ναι. Δόξα τω Θεώ θα πω εγώ, ούτε χαρτάκι δεν έχει πέσει.
1: Λοιπόν, Βεζέγκοφ έχει 22, 28 για Φουρνιέ. Μπορεί να φτάσει στους 24 ο Βεζέγκοφ. Ο Ολυμπιακός θα έχει πάρει πάνω από το 50% των πόντων του από δύο παίχτες σήμερα. Βεζέγκοφ λοιπόν έτοιμος για τις δύο προσπάθειές του να φέρει τη διαφορά σε διψήφια τιμή. Διαδικαστικά τα τελευταία λεπτά προφανώς. Ο Βεζέγκοφ θα βάλει την πρώτη βολή από την πρώτη τεχνική τιμή. Τώρα ετοιμάζεται για τη δεύτερη. Τετάρτη όπως και να έχει, όπως και ξέραμε και από πριν, η επόμενη αναμέτρηση. Ο Ολυμπιακός πλέον να είναι στο 2-1, να απέχει μια νίκη από το πρωτάθλημα και τον Παναθηναϊκό να χρειάζεται πλέον 2-2, χωρίς περιθώριο λάθος πλέον, αν θέλει να επιστρέψει στην κορυφή μετά το 24, γιατί ο Ολυμπιακός καλείται να υπερασπιστεί τον δικό του τίτλο που πήρε πέρσι. Λοιπόν, ο Χέις Ντέιβις δίνει στο Σόρτς, 98-87 συν 11 για τον Ολυμπιακό. Οι φίλοι του Ολυμπιακού φωνάζουν περιπεκτικά, βάλε μέσα τον Σλούκα. Σόρτς μπαίνει προς τα μέσα, στέκεται, σουτάρει, αστοχή, φάουλ, βολές, σωστό το σφύριγμα. Βολές στο Σόρτς από το φάουλ του Βεζέγκοφ, που είναι το τέταρτο προσωπικό του.
3: Βεζέγκοφ σε όλες τις παραβάσεις που έχει κάνει σηκώσει το χέρι του. Και νομίζω ότι αυτό χρειαζόμαστε από τους παίκτες.
1: Ναι, δεν υπάρχει αμφιβολία για το σφύριγμα εδώ, ήταν καθαρή φάση.
3: Ναι, όπως και πριν νομίζω ότι το εκμεύει ο Χέις Ντέιβις.
1: Ναι, δεν το συζητάμε.
3: Δεν υπάρχει φάουλ.
1: Έχει λάθος εδώ ο Αταμάν. Λοιπόν, βολές για τον Τιντι Σόρτς, ο οποίος ήταν θετικός σήμερα, μπορούμε να πούμε.
3: Ναι, ήταν καλός.
1: Εντάξει, στην άμυνα είναι μόνιμο το πρόβλημα, δεν χρειάζεται καν να το αναφέρουμε. Θα βάλει την πρώτη βολή, θα μειώσει τη διαφορά στους 10, 98-88. Απλά ο Σόρτς έχει αυτό το μόνιμο πρόβλημα που λέμε, ότι το κορμί του αποτελεί στόχο για μια άμυνα, για μια επίθεση σαν το Ολυμπιακό που είναι τόσο μελετημένη. Φάουλ τώρα στο walk-up, στην προσπάθεια του να πιέσει και να κλέψει, έκανε φάουλ στο walk-up, ενδεχομένως να θέλει και να σταματήσει το χρονόμετρο. Ο walk-up πάντως είναι καλός εκτελεστής από τις βολές.
3: 45 και 1 απομένουν.
1: Τρίτο φάουλ για τον Σόρτς. Μεγάλο ζήτημα για τον Παναθηναϊκό τώρα ενώψει της Τετάρτης, γιατί είναι και μόλις δύο μέρες που μεσολαβούν.
3: Ο Όσμαν.
1: Τι θα γίνει με τον Όσμαν, ναι, γιατί.
3: Ο Ρογκαβόπουλος δύσκολο.
1: Ο Ρογκαβόπουλος θεωρούμε πολύ δύσκολο. Μακάρι το παιδί να έχει αποφύγει κάτι χειρότερο.
3: Αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Αυτό είναι το ζητούμενο, έτσι.
3: Και να δούμε αν ο Ολυμπιακός έχει τον Τόρση, έτσι.
1: Ακριβώς. Αλλά ειδικά για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει πλέον την πλάτη στον τοίχο και δεν έχει άλλο τριάρι, έτσι. Δηλαδή ο Καλατζάκης υπάρχει μόνο που, ξαναλέω, δεν έχει πατήσει δευτερόλεπτο στον παρκέ.
3: Παραδόξως.
1: Τώρα θα μπει ο Χουάντσο.
3: Παραδόξως ήταν την πίεση.
1: Ο Γκάπ έχει βάλει την πρώτη βολή και αν βάλει και τη δεύτερη, ο Ολυμπιακός θα φτάσει σε 100.
3: Η 15η φέτος στην Α1.
1: 189 για τον Ολυμπιακό. Ο Χουάντσο μπήκε στη θέση του Λεσόρ που πήγε κατευθείαν στην άκρη του πάγκου. Χέις Ντέβις με επαναφορά στο Σόρτς. Κατεβάζει αυτό την μπάλα με τον Βόρντ απέναντί του. Θέλει να περάσει φάουλ από τον Βεζέγκο που θα αποβληθεί. Δεν θυμάμαι εγώ τον Βεζέγκο να έχει αποβληθεί ποτέ.
3: Σε τελικό σχόλας.
1: Γενικά δεν θυμάμαι να έχει αποβληθεί ο Βεζέγκο.
3: Ναι.
1: Είναι ένα παιδί το οποίο δεν κάνει και πολλά φάουλ τόσο ή άλλως και τώρα τα κάνει και λίγο μαζεμένα και θα πάει στον πάγκο μέσα σε χειροκροτήματα για τον Πίτερς. Η ευκαιρία να παίξει αυτά τα τελευταία 40,8 και βολές και πάλι για τον Παναθηναϊκό. Υπάρχει μια διακοπή. Ο Σερέλης εκεί κάποιες συστάσεις δέχονται. Μάλλον έχει κάνει challenge ο Παναθηναϊκός για αντιαθλητικό. Ναι.
3: Έχει αποβληθεί στο Θατινό Κολοσσό ο Ολυμπιακός μετά το επεισόδιο με τον Αντώνη Πετρόπουλο.
1: Ναι, όχι, okay, εγώ λέω για 5 φάουλ.
3: Ναι, να το λέω ότι με 5 φάουλ όσο μπορώ να ψάξω τώρα.
5: Το challenge είναι νομίζω πιτά για το αν θα μετρήσει.
1: Για να μετρήσει το καλάθι.
5: Το καλάθι, ναι, ναι.
1: Ωραία, ωραία. Okay, να το ξαναδούμε κι εμείς. Το φάουλ είναι του Βεζέγκο, φάρα δεν μετράει το καλάθι. Έτσι. Έκανε και ίσως μια επαφή ο Ward μετά, αλλά το φάουλ το έχει χρεωθεί ο Βεζέγκο. Άρα στην πρώτη επαφή εκεί ακολούθησε άλλη προσπάθεια, ουσιαστικά συνέχεια της προσπάθειας του Σόρτς, οπότε νομίζω θα απορριφθεί το challenge. Λοιπόν, όπως και γίνεται, απορρίπτεται, το δείχνει ο Καρπάνος χαρακτηριστικά. Οπότε δύο βολές για τον DJ Σόρτς, με το σκόρ στο 189 και 40,8 να απομένουν για το φινάλε. Διαδικαστικά όλα αυτά. Αποθεώνεται ο Βεζέγκοφ, ακούει ρυθμικά το όνομά του από την κερκίδα. 41,7 διορθώθηκε και το χρονόμετρο, το 40,8 που ήταν. DJ Σόρτ στη γραμμή. Θα βάλει την πρώτη βολή ο Αμερικανός. Φτάνει τους 15 πόντους. Έχει και 2 assist, ένα λάθος, ένα rebound. 6 στα 9 shoot. Θετική παρουσία του, όπως είπαμε. Θα χάσει τη δεύτερη. Ο Γόκαμ θα πάρει το rebound. Θα κλέψει ο Σόρτ όμως. Χώθηκε εκεί ο Κοντοροβιθούλης. Δεν τον πήραν χαμπάρι. Και δίνει στον Χουάντσο. Αυτό τον Ναν που προσποιείται. Κλέβει ο Ward μπροστά από τον Χουάντσο και προσποιείται για να καρφώσει. Θα στοχίσει στο κάρφωμα. Ίσως περισσότερο από τη βιασύνη του, ίσως από τη φοβέρα του Χουάντσο. Από την κούραση όλα μαζί.
3: 34 λεπτά έχει παίξει καθώς.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, η επαναφορά από τον Χουάντσο, πάντως σίγουρα η επιστροφή του Ward βοήθησε πολύ τον Ολυμπιακό. Πολύ περισσότερο από τον Ηλικίνα.
3: Ναι.
1: Γκραν τώρα μπροστά στον Μιλουτίνοφ. Μπαίνει προς τα μέσα. Ένα εύκολο layup. Δεν τον κυνηγάει καν ο Μιλουτίνοφ. Δεν κάνει καν τον κόπο. 192 το σκορ και φάουλ του Χέις Ντέιβις τον Πίτερς, σε αυτόν τον άνθρωπο που δεν χάνει σχεδόν ποτέ βολές. Θα έχει την ευκαιρία να πάει και αυτό στη γραμμή για να αυξήσει τη διαφορά του Ολυμπιακού. Ο Πίτερς, ο οποίος σήμερα είναι άποντος.
3: Ναι.
1: Έχει 0 στα 2 δίποντα.
3: Μάλλον έχει πάει ήδη στο Μιλάνο.
1: Ναι.
3: Είναι εκεί η διψή και τη σώματι μετά την Ευρωλίγκα. Πάντως θα τον χρειαστεί ο Ολυμπιακός. Ο τέταρτο μάτς θα τον χρειαστεί.
1: Έχει παίξει βέβαια κυρίως στο 3 έτσι στη σειρά.
3: Ναι.
1: Στη δεύτερη περίοδο μόνο έπαιξε σαν τεσάρι και σε όλα τα παιχνίδια. Στις υπόλοιπες στιγμές του μάτς σπανίως έχει παίξει ως τεσάρι, που είναι η κανονική του θέση, να το πούμε έτσι. Θα βάλει την πρώτη βόλη, θα ανοίξει λογαριασμό, θα βάλει και τη δεύτερη, 102-92.
3: Πάντως οι πεντεδάτοι του Ολυμπιακού είναι όλοι διψήφοι και από 4 πόντους έχουν βάλει ο Τζόζεφ και ο Τζόουνς.
1: Να είναι για 3 με την μπάλα να βρίσκει ίσα ίσα στη Στεφάνη. Τώρα δεν κάνει καν τον κόπο να κάνει φάουλ ο Παναθηναϊκός. Η μπάλα βγαίνει στο Φουρνιέ. Ο κόσμος του ζητάει να επιτεθεί, αλλά ο Γάλλος πολύ σωστά τηρεί το fair play. Λήξη του αγώνα. Ολυμπιακός 102, Παναθηναϊκός 92. 2-1 σε σειρά οι Ερυθρόλευκοι απέχουν μία νίκη από το πρωτάθλημα, από το να υπερασπιστούν τα κεκτημένα και να κάνουν ένα πολύ εμφαντικό double μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Ο Παναθηναϊκός από την άλλη, αν θέλει να μείνει ζωντανός στη σειρά, θα πρέπει την Τετάρτη, τον τέταρτο τελικό που θα αρχίσει σε 9 το βράδυ στο Telecom Center, να κερδίσει και να ισοφαρίσει αρχικά και να στείλει τη σειρά σε 5ο match που, αν χρειαστεί, θα γίνει το Σάββατο εδώ στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στις 6 το απόγευμα. Το λέμε και το ξαναλέμε γιατί είναι λίγο παράξενη ώρα, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, 52% πόντους του Ολυμπιακού, Φουρνιέ και Βεζέγκο, 28-24 αντίστοιχα.
3: Να λιτώσουμε τις ασίστ τους, έτσι, γιατί έχει 8 ασίστ ο Φουρνιέ, 2 Βεζέγκο. Νομίζω ότι είναι κλειδί οι 12 πόντοι, τα 4 rebound, 4 ασίστ, τα 2 πλευσίματα του Ward, 100%. Το τρίπο του Walkup, όταν ο Παναθηναϊκός και επιστρέψει στους 4.
1: Οι 17 πόντοι του Μιλουτίνο, ο οποίος και πάλι ήταν ένα άλλο πρόβλημα στο μεγαλύτερο μάτς, διάστημα του μάτς για τον Παναθηναϊκό.
3: Και από εκεί και πέρα 2 είχε ο Πίτερς με αυτές τις βολές και από 4 ο Τζόζεφ και ο Τζόουνς. Δηλαδή ο Ολυμπιακός ουσιαστικά με 5 παίκτες από τους, έτσι.
1: Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι αυτή, ο Ολυμπιακός πήρε 21 και 42 από τον Τζόζεφ και αυτό λόγω των φάουλ του Walkup γύρω στα 14 λεπτά του Πίτερς. και ένα 12 λεπτό του Τζόουνς. Οι άλλοι τρεις δεν παίξανε. Ο Παπα-Νικολάου προφανώς κάποιο πρόβλημα. Θα έχει, θα το μάθουμε τώρα στη συνέχεια. Για τον Παναθηναϊκό, 19 πόντους είχε ο Γκραντ που ήταν ο καλύτερος του με διαφορά. Είχε και 5 assist χωρίς κανένα λάθος. 12 είχε ο Χέις Ντέιβις, αλλά με λίγες προσπαθείς. Μόλις 8 σουτ πήρε, είχε και 6 rebound. 10 είχε ο Κέντρικ Νάν, αλλά με 0 στα 5 τρίποτα και μάλιστα πόνεσαν αυτό τον Παναθηναϊκό γιατί ήταν σε σημεία καθοριστικά του αγώνα. 11 είχε ο Λεσόρ με πολύ καλό πρώτο ημίχρονο, αλλά στην τρίτη περίοδο που ήταν καθοριστική ίσως έπεσε λίγο. 10 ο Χουάντσο, 15 ο Σόρτς που ήταν από τους διακριθέντες για τον Παναθηναϊκό. 3 μόλις ο Σλούκας στην επιστροφή του μετά από 3 ματς που απουσίασε γιατί χάσε και το δεύτερο με τον Πάου, θυμίζω. 3 και ο Ρογκαβόπουλος που δεχόμαστε ολόκληρα περαστικά. Έχει ένα πρόβλημα στο πέλμα, μακάρι να είναι το μικρότερο δυνατό που μπορεί να πάθει. 3 ο Δολιόπουλος που τον θυμήθηκε πολύ αργό ο Αταμάν στο τελευταίο 7,5 λεπτά. Και 6 ο Μίτογλου για τον Παναθηναϊκό. Δεν έπεσαν καθόλου ο Καλαϊτζάκης και ο Σαμοντούροφ. Αυτά από εδώ από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ραντεβού την Τετάρτη στις 9 το βράδυ για τον τέταρτο τελικό. Για να δούμε αν θα έχουμε στέψει ή παράταση και πέμπτο τελικό. Καλό βράδυ για την ώρα.
2: Ευχαριστούμε τον Νίκο Ζέρβα και τον Χρήστο Ρομπόλη. 102-92 με τον Ολυμπιακό να έχει πλέον 2 match ball.
5: Ναι.
2: Έτσι. Το ένα παιχνίδι είναι Τετάρτη στο Telecom Center. Αν χρειαστεί και πέμπτο, επιστρέφουμε το Σάββατο στις 6 το απόγευμα. Πλέον θα είναι εκεί. Για το πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι. Προέχει όμως να δούμε την Τετάρτη τι θα γίνει στο Telecom Center.
5: Λοιπόν, και πάμε στο πρώτο σχολείο της βραδιάς. Βάιος Τούτσικας μαζί μας. Καλησπέρα σας.
2: Χαίρετε.
6: Τι κάνετε κύριε, πώς είστε?
5: Καλά.
2: Μια χαρά.
6: Χρόνια έχω να σας δω.
2: Ναι, είδες.
6: Έτσι, ναι.
2: Όλοι φάγατε, έπιατε, φύγατε, πήγατε σπίτια σας. Οι ακάματοι εργάτες ενημέρωσης εδώ.
6: Σιγά σιγά Κώστα, όταν έμπαινε στη φραπεδιά σου, την ημένση φραπεδιά σου το πρωί στην Παλγονάρα σου και έβλεπε την Ακρόπολη, εγώ ήμουν εκεί και έλειωνα. Κάτσε, sorry, δύο λεπτά, όπα. Για να τα βρεις όλα έτοιμα. Όλα έτοιμα.
2: Δεν ξέρω πού πρέπει να έχω ένσταση, στη φραπεδιά ή στην Παλγονάρα με θέα την Ακρόπολη. Δεν ξέρω τι από τα δύο.
6: Έτσι θέλω να το σκέφτομαι, ρε φίλε, οπότε μην μου το χαλάσει. Έτσι θέλω να το
2: σκέφτομαι. Όπως θες.
6: Λοιπόν, εντάξει, σήμερα νομίζω ότι το παιχνίδι έχει μια πολύ μεγάλη διαφορά σχέση με τα δύο προηγούμενα. Είδαμε πάρα πολύ πιο ωραίο επιθετικό μπάσκετ. Okay. Καταρχάς το πρώτο ημίχρονο νομίζω ήταν διαφήμιση του μπάσκετ, δηλαδή ήταν συγκλονιστικό πρώτο μέρος. Με τον Ολυμπιακό να βγάζει όλες του τις αρετές και τον Παναθηναϊκό να απαντάει σε όλα τα προβλήματα που βάλε ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, συγγνώμη, μέσα στο παιχνίδι. Ήταν πραγματικά, δώστε μου μάτια για να βλέπω τα πρώτα δύο δεκάλεπτα. Ένα παιχνίδι το οποίο πριν από λίγες μέρες έλεξε 29-30 ημίχρονο, πήγε στο 47-45 με πολύ καλά ποστά ευστοχίας. Με πολύ καλό διάβασμα, πολύ καλές επιθέσεις. Μπορεί να μην υπήρχαν παίχτες που να κάνανε, ξέρω εγώ, με ξέρεις το Φουρνιά από τον Ολυμπιακό, ξέρω εγώ, να κάνανε αυτό που λέμε πραγματικά απίστευτα πράγματα. Δηλαδή, ό,τι έκανε ο Χέις Ντέιβις, ας πούμε, στο προηγούμενο παιχνίδι. Αλλά δούλευαν πάρα πολύ καλά οι επιθέσεις του ομάδα, πάρα πολύ καλά. Ο Ολυμπιακός, βέβαια, σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, αν το δείτε καλά, έχει πάρει βοήθεια μόνο από ουσιαστικά 5 παίχτες, έτσι. Δηλαδή το σκοράρισμά του περιορίστηκε σε 5 παίχτες. Πολλοί βάλαν πολλούς αυτοί οι 5, αλλά δεν είχε ας πούμε αυτό που λέμε την βοήθεια από τον πάγκο. Δεν είχε τον Παπα-Νικολάου καθόλου στο μάτς. Δεν είχε τον Πίτερς ουσιαστικά μέσα στο παιχνίδι. Δεν είχε πόντους από τον Τζόζεφ που είχε στα δύο προηγούμενα παιχνίδια. Δεν είχε κομβικό τον Τάιρικ Τζόουνς. Όπως είχε ας πούμε και το Hall στο προηγούμενο μάτς αλλά και τον Tyreek Jones στο πρώτο παιχνίδι. Γενικά περιορίστηκε στις εμπνεύσεις του Φουρνιέ, στις εμπνεύσεις του Βεζένκοφ, στο καλύτερο στους επιθετικά παιχνίδι σε αυτή τη σειρά του Μιλουτίνοφ, ο οποίος πέρα από τα rebound σήμερα έκανε και ζημιά και στο ζωγραφιστό. Στα μεγάλα σου του Walkup που το φέρνει τύχη έτσι και τα παιχνίδια στο Σεφ ουσιαστικά κρίνονται με τρίποντα του Walkup, γιατί και σήμερα το τρίποντα που βάζει 45 μοίρες είναι το τρίποντα που ουσιαστικά σφραγίζει το παιχνίδι. Αλλά ξέρεις και το Word φυσικά που σημάδεψε πολύ γρήγορα το πρόβλημα του Παναθηναϊκού στο 3 στην άμυνα. Το σημάδεψε πάρα πολύ εύστοχα, πήρε γρήγορα τα φάουλ από τον Χουάντσο και χάλασε πάρα πολύ το rotation το οποίο είχε ο Αταμάν στο μυαλό του. Ο Παναθηναϊκός φαίνεται να χάνει το μυαλό του κατά τη διάρκεια της τρίτης περίοδου, εκεί όπου ο Ολυμπιακός συνέχισε με τη φόρα και τη δύναμη του πρώτου ημιχρόνου.
2: Ενώ και είναι και το δεκάλεπτο που στα δύο προηγούμενα μάτς ο Παναθηναϊκός είχε κάνει την ανατροπή, ας πούμε. Στο πρώτο μάτς μάζεψε τη διαφορά από τους 17 πόντους και στο επόμενο μάτς πήρε τη διαφορά των 10 πόντων. Αυτό που το τρίτο δεκάλεπτο ήταν καταστροφικό για εκείνον.
6: Ναι, ήταν αυτό που ουσιαστικά κρίνει το παιχνίδι, έτσι. Ναι. Δηλαδή αυτό που ουσιαστικά κρίνει το μάτς υπέρ του Ολυμπιακού. Εκεί ο Παναθηναϊκός πήρε μια λούμπα, άφησε τον Ναν να εκνευριστεί από το παιχνίδι. Mm-hmm. Αλήθεια είναι ότι έχει δίκιο ο Ναν στις δύο από τις τρεις περιπτώσεις που του σφίριξαν οι διαιτητές φάουλ. δεν έχει κάνει μια παράβαση και στη δεύτερη έχει γίνει περισσότερο επιθετικό φάουλ παρά αμυντικό φάουλ του Ναν. Εκεί που σταμάτησε και το παιχνίδι για να το δουν οι διαιτητές για...
2: Με το challenge του Αταμάν για επιθετικό.
6: Πραγία, ναι, ναι. Δεν υπήρχε βιοπραγία του Γόκαπ, αλλά είναι καθαρά επαφή που ψάχνει ο Γόκαπ. Τέλος πάντων εκεί ο Ναν λοιπόν ευρίζεται και γίνεται εκτός παιχνιδιού και αυτό Παναθηναϊκός το πληρώνει στα δύο πέναλτι που χάνει ο Ναν με το σκορ πεζόμενο. Εκεί που πήγε να μαζέψει τη διαφορά ο Παναθηναϊκός. Έχει εκνευριστεί, έχει χαλάσει το μυαλό του, ο Ολυμπιακός έχει βρει ρυθμό. Εκμεταλλεύεται πολύ εύκολα αυτόν τον εκνευρισμό που έχει ο Παναθηναϊκός. Πηγαίνει και εκμεταλλεύεται τα βιαστικά και σκληρά μαρκαρισμάτα των παιχτών του Παναθηναϊκού. Πηγαίνει με πολύ μεγάλη ευκολία στο φάουλ και παίρνει πόντους εύκολα από εκεί. Ενώ αντίθετα ο Παναθηναϊκός ψάχνει να βρει λύσεις και τη βρίσκει μόνο με το σόρτς, που ήταν εκπληκτικό σήμερα. Χτύπησε ακόμα και τον Μιλουτίνοφ και κατάφερε και κράτησε τον Παναθηναϊκό σε μια σχετική επαφή. Και φτάσαμε στο φινάλε ενός παιχνιδιού, το οποίο έδειχνε ότι θα μπορούσε να πάει σε θρίλερ, θα μπορούσε να εξελίξει σε θρίλερ, γιατί ξαφνικά ο Παναθηναϊκός βρίσκει, συνεχίζει και βρίσκει επιθετικές λύσεις. Ο Ολυμπιακός τις έχει βρει νωρίτερα με το Φουρνιέ, δηλαδή έχει ακόμα το ματς, δεν είναι στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης. Αρχίζει εκεί και μπαίνει η δεύτερη σκέψη στους παίκτες του Ολυμπιακού. Όμως εκεί στη φάση που ο Χέις Ντέιβις προσπαθεί να πάρει να εκβιάσει το φάουλ από τον Μιλουτίνο, οι διαιτητές δεν το σφυρίζουν, τέλος πάντων κακός για την άποψή μου, κατά την άποψή μου, και τελειώνει το μάτς με τις ουσιαστικά βολές του Βεζέκοφ από τις τεχνικές ποινές του Αταμάν. Δεν θεωρηθήκαμε τη δυνατότητα να δούμε ένα μεγάλο, πώς να το πω, ένα μεγάλο φινάλε, ας πούμε, ένα φινάλε το οποίο μπορεί να έχει συγκλονιστικό χαρακτήρα. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Το ζήτημα ποιο είναι, ότι ούτε σήμερα ο Ολυμπιακός κατάφερε να βγάλει αυτή την εικόνα της απόλυτης κυριαρχίας που έχει, ας πούμε, στα φετινά παιχνίδια των Παναθηναϊκών. Και σήμερα έχει πάρα πολλά ζητήματα τα οποία πρέπει να δουλέψει ο Ολυμπιακός φεύγοντας στο παιχνίδι. Επίσης ο Παναθηναϊκός και σήμερα έδειξε ότι παρά τα ζητήματά του, παρά τα προβλήματα που του έχουν δημιουργηθεί, με τον Σλούκα να είναι ουσιαστικά ως υπαρών στο μάτς απόψε, με τον καλύτερο του παίχτη σε αυτή τη σειρά τελικό να είναι εκτός, τον Όσμαν, με τον Ρογκαβόπουλο να μένει εκτός δράσης στο φινάλι του πρώτου ημιχρόνου, με ένα ουσιαστικά ψηλό να πρέπει να παίξει μια πολύ πλήρη on the line, καταφέρνει και βρίσκει τις απαντήσεις απέναντι στον Ολυμπιακό. Το ζήτημα ποιο είναι, για να καταφέρει ο Παναθηναϊκός να μείνει ισοϊψής με τον Ολυμπιακό, θα πρέπει αυτό που έπαθε στο τρίτο δεκάλεπτο να μην το επιτρέψει να γίνει στο επόμενο μάτς. Δηλαδή θα πρέπει να μην εκνευριστεί, να μην σκέφτεται όλες αυτές τις ιστορίες που συζητάμε, που δίκιο ή άδικο έχουμε να συζητάμε, έτσι, για το πώς είναι τα διαιτητικά κριτήρια στα παιχνίδια. Γιατί εγώ το ξαναλέω ότι είναι θεμητό μια διαιτητική τριάδα να, πώς να το πω ρε παιδί μου, να αποφασίζει να αφήσει το σκληρό παιχνίδι ή τέλος πάντων να αποφασίζει να σφυρίζει κάθε επαφή. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα με τα κριτήρια από τη μία και από την άλλη πλευρά. Υπήρξε και σήμερα στο δεύτερο ημίχρονο, κυρίως στην τρίτη περίοδο. Δηλαδή ένα παιχνίδι το οποίο, ας πούμε, οι ομάδες έπαιξαν άμυνα ουσιαστικά για ένα ημίχρονο, οι 32 βολές που βάρεσε ο Ολυμπιακός, είναι υπερβολικό νούμερο. Είναι πάρα πολύ υπερβολικό νούμερο. Και αυτό, ξέρεις, το κουβαλάει ένας παίχτης στα αποδυτήρια, το κουβαλάει στην προπόνησή του, το κουβαλάει στην προετοιμασία του και το παιχνίδι. Αν λοιπόν του βγει κάτι το οποίο, ξέρεις, θα του θυμίσει αυτή την κατάσταση στο μάτς, είναι πολύ πιθανό να εκνευριστεί, να χάσει την αυτοσυγκέντρωσή του και να έχουμε, ας πούμε, μια εικόνα όπως είχαμε την τρίτη περίοδο. Αν ο Παναθηναϊκός καταφέρει και μείνει συγκεντρωμένος, εγώ λέω ότι μπασκετικά έχει καταφέρει σε αυτήν την τσάντα τελικών και τις βρίσκει τις απαντήσεις. Αυτό όμως θα απαντηθεί Τετάρτη το βράδυ.
2: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.
5: Ευχαριστούμε, Βαΐε.
6: Καλή συνέχεια.
2: Θα απαντηθεί Τετάρτη το βράδυ. Ξέρεις, με δύο μέρες ξεκούραση είναι σημαντική μια μέρα έξτρα που είχαν οι ομάδες για το σημερινό παιχνίδι.
5: Από Παρασκευή σε σήμερα, ναι.
2: Από Παρασκευή σε Δευτέρα. Είναι η μία μέρα λιγότερο που υπάρχει μέχρι Τετάρτη. Μπορεί να παίξει ρόλο σε κάποιους παίχτες που είναι ήδη πολύ καταπονημένοι, που παίζουν 30 τόσα, 32 πλάσια.
5: Γιατί δεν το απλώσανε ανά τρεις μέρες. Τι να κάνει, μην πέσει με το Μουντιάλ.
2: Λόγω Μουντιάλ. Η ΔΕΡΤ έχει και τους τελικούς της GPL και το Μουντιάλ. Για να μην μπλέξουν οι μεταδόσεις, τα κανάλια κτλ. Θέλαν να το τελειώσουν όσο γίνεται γρηγορότερα. Γι' αυτό και ο τελικός, ο πέμπτος, αν χρειαστεί να γίνει, θα γίνει 6 ώρα. Αυτό είναι ένα θέμα του προγράμματος, διότι καταλαβαίνουμε όλοι ότι παραπάνω ξεκούραση σημαίνει καλύτερο θέαμα, να το πω και έτσι. Δηλαδή, δες τι έγινε στο προηγούμενο μάτς που ήταν 68-58, ναι, και δες τι έγινε σήμερα που πήγε 102-92. Περισσότερη ενέργεια, πιο φρέσκοι παίχτες, υψηλότερο σκορ. Κάπως έτσι. Λοιπόν, συνεχίζουμε τα σχόλια. Πάμε να μιλήσουμε με τον Παναγιώτη Κεφαλά. Χαίρετε.
5: Καλησπέρα, Παναγιώτη.
7: Χαίρετε, χαίρετε. Τι κάνετε, πώς είστε?
5: Μια χαρά, εσύ.
7: καταρχάς να πούμε χρόνια πολλά στον Μπίγκον της Πορνοθέμ που κλείνει τα 30 του σήμερα, να τα εκατοστήσει, να τα χιλιάσει, να μακροημερέψει, να έχει υγεία και τα καλύτερα έρχονται και είναι πάντα μπροστά μας. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά το παιχνίδι, θεωρώ ότι όταν μια σειρά ειδικά τελικών είναι στο τρίτο παιχνίδι με το σκορ στο 1-1, αυτό το τρίτο παιχνίδι και οι δύο ομάδες το βλέπουν ως τον μεγάλο τελικό που θα τους δώσει το πολύ μεγάλο προβάδισμα και νομίζω ότι αυτό γίνεται. Από τη μία ο γηπεδόχος προφανώς και θέλει να προστατέψει το γήπεδό του να πάρει το προβάδισμα και μετά να έχει δύο match ball που λένε στο βόλεϊ και στο τένις για να κατακτήσει τον τίτλο. Από την άλλη ο φιλοξενούμενος θα κάνει τα πάντα για να πάρει το διπλό, να σπάσει την έδρα και στη δική του έδρα στο τέταρτο παιχνίδι να αυξήσει τις πιθανότητες του για να πάρει μια νίκη. Νομίζω ένα τέτοιο παιχνίδι είδαμε σήμερα και μια τέτοια διάθεση και από τις δύο ομάδες. Δηλαδή το σημερινό παιχνίδι δεν έχει καμία σχέση ούτε με το πρώτο. Εντάξει, θα πείτε καθαρκή και δύσκολη και πάντα υπάρχει νευρικότητα και δεν μπορούν να παίξουν το 100%. Το δεύτερο βέβαια με το πάρα πολύ χαμηλό σκορ το οποίο είδαμε. Σήμερα στο τρίτο παιχνίδι και οι δύο ομάδες έδειξαν μια διάθεση να τρέξουν. Ο Ολυμπιακός νομίζω με την είσοδο του Ward στην 12άδα το πέτυχε αυτό, γιατί ο Ward έλειψε στο ΆΚΑ και έτσι ο Ολυμπιακός ήταν αρκετά στατικός στις επιθέσεις του. Η μπάλα δεν κυκλοφορούσε πολύ, ο Φουρνιέ εγκλωβιζόταν συνέχεια και έκανε πάρα πολλά λάθη παρά την καλή του εμφάνιση. Αυτή τη φορά όμως με τον Ward να βοηθά στην κυκλοφορία της μπάλας ήταν ένας Ολυμπιακός ο οποίος έφτασε πολύ κοντά στα στάνταρ του όσο μπορούσε, γιατί η απουσία του Ντόρση είναι τεράστια για τους πυρεώτες έτσι όπως έχουν δομηθεί να παίζουν. Από την άλλη όμως δεν μπορούμε να ξεγράψουμε σε καμία περίπτωση και να λησμονήσουμε την εκπληκτική εμφάνιση την οποία έχει κάνει ο Φουρνιέ και ο οποίος εκτός από τους 28 πόντους μοίρασε και 8 assist και μάλιστα με μόλις 2 λάθη, αν θυμάμαι καλά στο Telecom Center είχε κάνει 6, κάπου εκεί ήταν ο αριθμός. Ένας Βεζένκοφ ο οποίος ήταν ο Βεζένκοφ τον οποίο χρειάζεται ο Ολυμπιακός, αλλά νομίζω η εμφάνιση η οποία βοήθησε πάρα πολύ τον Ολυμπιακό σαφέστατα ήταν και ο Μιλουτίνοφ, καθώς στο σημερινό παιχνίδι ο Ολυμπιακός βρήκε τρόπο να τον τροφοδοτήσει και γι' αυτό ο Σέρβος πέτυχε 17 πόντους χωρίς να χάσει σουτ, παρακαλώ, με 8 στα 8, αλλά και πολύ σημαντική συνεισφορά είχε και ο Γόκαπ, ο οποίος πέτυχε τα σημαντικά σουτ προς το τέλος του παιχνιδιού, ήταν ο Παναθηναϊκός. Έδειξε σπιγμό και έδειξε να πλησιάζει στο σκοράρισμα. Το κακό για τον Ολυμπιακό στο συγκεκριμένο παιχνίδι είναι ότι την πολύ περισσότερη δουλειά την έκαναν οι παίκτες της πεντάδας. Και μάλιστα είναι και, έχουν παίξει και αρκετά. Βλέπω εδώ ο Γουόρντικ παίξει κοντά στα 34 λεπτά, ο Βεζένκοφ 35,5, ο Φουρνιέ 37, ο Μιλουτίνοφ 28 λεπτά, ο Γόκαπ κοντά στο 20 λεπτό. Γενικά δεν πολύ μοιράστηκε ο χρόνος, υπομίστηκαν αρκετό βάρος οι πενταδάτοι του Ολυμπιακού. Είναι ένα ερωτηματικό για τον τέταρτο τελικό η κατάσταση στην οποία θα βρίσκονται, γιατί μεσολαβούν λιγότερες από 48 ώρες πλέον. Από την άλλη νομίζω ότι δυστυχώς, και το λέω δυστυχώς γιατί το παιδί τραυματίστηκε, ο τραυματισμός του Ρογκαπόπουλου έδωσε έναν βάντα στον Ολυμπιακό, από την άποψη ότι ο Παναθηναϊκός σήμερα δεν μπορούσε να απολογίζει στον Όσμαν. Έχασε και τον Ρογκαπόπουλο, ο οποίος Ρογκαπόπουλος έδειχνε να ξεκινά και να μπαίνει στο πνεύμα του παιχνιδιού. Ήτανε αρκετά θετική παρουσία του, μπορεί να είχε μόλις 3 πόντους, αλλά γενικά η γλώσσα του σώματος έδειχνε ότι θα μπορούσε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού να δώσει πράγματα στον Παναθηναϊκό. Έτσι στερήθηκε αρκετά σε αυτή τη θέση ο Έργιν Άταμαν από τους παίκτες του και εκείνος από την πλευρά του υπερχρησιμοποίησε παίκτες όπως ο Χέις Δέιβιτ που είχε 36 λεπτά, ο Γκραντ που είχε 34, ο Νάν κοντά στα 30, αλλά ένας Νάν ο οποίος σήμερα ήταν, θα έλεγα, πολύ μέτριος για τα δικά του τα στάνταρ, έχασε πολλά ελεύθερα σουτ και γενικά ήταν ένα παιχνίδι όπως είπαμε πολύ υψηλού ρυθμού. Νομίζω ο Ολυμπιακός ήθελε να το πάει σε υψηλό ρυθμό γιατί αυτό είναι το τέμπο που το βολεύει. Αν καταφέρει να φερνάρει στον Ολυμπιακό και να μην κυκλοφορεί καλά την μπάλα, θα έχει προβλήματα, το είδα μάλιστα πριν από μερικές ημέρες στο Telecom Center. Σαφέστατα και το κλειδί της νίκης για τους Ερυθρόλευκους ήταν και η κυριαρχία τους στα rebound, όπου εξασφάλισαν 34, αλλά όταν ο Ολυμπιακός έχει και έναν δείχτη 23 assist με μόλις 10 λάθη, και πάλι τα λάθη δεν τα απέφυγε, κοίτα, και έκανε και πολλά λάθη νευρικότητας, τα λέγαμε, ο Ολυμπιακός, αλλά το 23-10 συγκριτικά με προηγούμενα παιχνίδια όπου ήταν σχεδόν ίδιες οι τιμές σε αυτές τις στατιστικές κατηγορίες, είναι σαφώς πολύ καλύτερο. προβάδισμα πλέον για τον Ολυμπιακό, αλλά ερωτηματικό και για τους δύο, γιατί ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο και οι δύο ομάδες τα έδωσαν όλα μέχρι τα τελευταία λεπτά, θα λέγαμε. Υπάρχει πολύ μεγάλη καταπώνηση και μένει να δούμε ποιος θα αντέξει μέχρι το τέλος σωματικά πλέον. Νομίζω τίθεται θέμα και το σωματικό πια, γιατί έχουμε φτάσει στο φινάλε, και όποιος καταφέρει να φανεί πιο φρέσκος στο επόμενο ή στα επόμενα παιχνίδια τα οποία θα προκύψουν, τότε θα πάρει και το πρωτάθλημα, σαφώς, και οι λεπτομέρειες αυτό θα το κρίνουν.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
5: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
7: Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
2: Καλό βράδυ, για χαρά.
5: Καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτά και από τον Παναγιώτη Κεφαλά. Τώρα αυτό λέμε για τους ποδοσφαιριστές και μπασκετμπολίστες. Εντάξει, σε άλλη φάση παίζουν 8 μήνες μεν, αλλά πόσα παιχνίδια.
2: Νομίζω βγαίνουν καμιά 80 παιχνίδια. Τα οποία είναι ένα νούμερο πολύ μεγάλο. Και παιχνίδια που γίνονταν 2 μέρες, 3 μέρες, με διαβολοβδομάδες ή όπως τώρα σε σειρές play-off. Δεν είναι απλά ότι είναι πολλά παιχνίδια, είναι και ξέρεις, 3η εβδομάδα.
5: Αυτό.
2: Σε κάποιες φάσεις.
5: Αυτό. Άλλου τύπου καταπώνηση φυσικά το σώμα, καμία σχέση με το ποδόσφαιρο.
2: Μεγάλη ωστόσο. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε τα σχόλια. Πάμε να καλησπερίσουμε τον Γιώργο Πετρίδη. Χαίρετε.
5: Γεια σου, Γιώργο.
8: Γεια σας, τι κάνετε.
5: Καλά.
8: Δίκη νίκη του Ολυμπιακού, εντάξει, όλα καλά. Έκανε ο Ολυμπιακός το 2-1. Αγκαλιά με το πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός έχασε τα ελεύθερα σουτ, είχε 17-24 τρίποντα. Ο Ολυμπιακός τα έβαλε. Ο Ολυμπιακός έβαλε και τις βολές. 26-32. Ο Παναθηναϊκός έχασε 10-13. Κάπως έτσι η Ερυθρόλευκη έκανε το 2-1. Εντάξει, νομίζω έκανε προσπάθεια ο Παναθηναϊκός, έχοντας στην ουσία μείνει χωρίς τριάρι. Ήταν εκτός Όσμαν, ο Ρογκαβόπουλος έπαιξε μόλις 10 λεπτά. Σύν όλα τα άλλα προβλήματα που είχαν παίξει Παναθηναϊκός με τα φάουλ που είχαν φορτωθεί. Στην ουσία παίζοντας με 6-7 παίκτες οι πράσινοι. Προσπάθησαν να κρατηθούν μέσα στο παιχνίδι, δεν τα κατάφεραν. Έχασαν πολλά αμυντικά πάνω σε ένα ακόμα μάτς. Και πλέον τώρα βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο. Εντάξει, νομίζω ότι αυτό που ήθελαν όλοι να γίνει, να πάρει δηλαδή λίγο στο πρωτάθλημα, νομίζω ότι προς τα εκεί πάμε. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Παναθηναϊκός παλεύει κόντρα σε όλους και σε όλα. Παλεύει και με τις ατυχίες του, με τους τραυματισμούς. Και φυσικά το είπα και την άλλη φορά και το ξαναπώ και σήμερα, ο κόσμος που πρέπει να είναι περήφανος για αυτήν την ομάδα. Νομίζω ότι έχει δείξει χαρακτήρα σε αυτή τη σειρά. Και κάποιες λεπτομέρειες, να το θέσω έτσι, δεν έχουν επιτρέψει τους πράσινους να έχουν το προβάδισμα τώρα. Εντάξει, τώρα ατομικά δεν θέλω να σταθώ. Κάνει ένα καταπληκτικό μάτσο ο Γκραντ, που καλώς και ο Σόρτ σήμερα, ο οποίος έδωσε πολλές λύσεις στο δεύτερο μήχρονο. Ο Χουάντσο ξεκίνησε την προσέγγιση του παιχνίδι, αλλά δεν μπορούσε να βοηθήσει έχοντας φορτωθεί από τον Ρεφάουλ. Ο Ναν εκνευρίστηκε εκείνος από τις αποφάσεις των διαιτητών και εκείνος δεν μπορούσε να προσαρμοστεί στο μάτς. Οπότε έχοντας όλα αυτά τα προβλήματα, ο Παναθηναϊκός ήταν νομίζω κάτι παραπάνω από θαύμα να πάρει το σημερινό μάτς. Έτσι θα πρέπει να γίνει κάτι εντυπωσιακό, κάτι που θα μείνει στην ιστορία, αντίστοιχο δηλαδή του τετραπτικού 2024, για να φτάσει ο Παναθηναϊκός στη νίκη. Σήμερα έχοντας όλα αυτά τα προβλήματα, έχοντας όλες αυτές τις καταστάσεις εις βάρος του. Έτσι. Αυτά.
2: Ευχαριστούμε, Γιώργο.
5: Ευχαριστούμε, Γιώργο.
2: Καλό βράδυ.

0: Λοιπόν, το ζητήσατε, δεν τον χορταίνε το ούτως ή άλλως, οπότε δεν θα περιμένουμε να πάει 12 η ώρα, Ερακλής. Άστα σιγά.
1: Έλα, άστα σιγά.
0: Σιγά, ό,τι το ξέρουμε εμείς καλύτερα.
1: Αποθεώνεσαι τώρα. Ο Πασχετικός Ερακλής Αντύπας.
2: Ναι. Να βλέπεις εδώ σημειώσεις. Πόντο, πόντο.
0: Κατάλαβες τι γίνεται.
1: Δεν πρόλαβε να πει για σημειώσεις και πόντο, πόντο.
0: Το θέμα είναι και τώρα που το δω το μας, γιατί 8 στις 10 που τον ακούω, τον ακούω. Τι έγινε, του λέει ο Διονυστόδης, το μας. Ε, είδα λίγο, δύο δεύτερα, κάτι είδα μετά, έφυγα.
1: Το στρίμωξε τώρα εδώ μέσα, Δεσίλα και
2: τώρα μαζί με Δεσίλα.
0: Ναι, ναι. Σήμερα.
2: Τα μάτια του Ολυμπιακού τα βλέπω. Αυτό το ακούς εσύ που μπορεί να μην. Δεν βλέπω όλα τα μάτια του Παναθηναϊκού. True, και όχι γιατί θα αποφύγω το βράδυ. Δεν το βλέπω. Άλλες ώρες και για γούρι, δεν το έχω κρύψει.
0: Για πες λοιπόν.
2: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θεωρώ ότι το γεγονός ότι οι ομάδες είχαν μία μέρα επιπλέον για ξεκούραση και για δουλειά. Mm. Δηλαδή, γιατί με αυτό το πράγμα που γίνεται ανά δύο μέρες τελική Δευτέρα Τετάρτη. Δεν μπορούν να κάνουν προπόνηση.
0: Να.
2: Γιατί θα τελειώσει το μάτς το βράδυ της Δευτέρας, Τρίτη είναι από θεραπεία και Τετάρτη και παιχνίδι. Μάτς. Αυτή τη φορά είχαν τρεις μέρες. Δηλαδή έγινε προπόνηση. Και αυτό φάνηκε, δηλαδή ότι πήγαμε σε πολύ υψηλό σκορ. Δηλαδή καμία σχέση με το μάτς το οποίο έγινε στο ΑΚΑΛΟ 68-58. Κόντευε να ήταν το ημίχρονο, ας πούμε, το σκορ του 47-45. Είναι ένα παιχνίδι στο οποίο και στα άλλα 2,5, δεν λέω 3, διαβάζω το πρώτο ημίχρονο που έγινε στο ΑΚΑ, ο Ολυμπιακός πάντα έπαιρνε διαφορές. Μικρές και μετά και όσο περνούσε έφτανε στους 8 πόντους, στους 9. Πάντα εκεί δεν υπήρχε το καθαρό μυαλό για να μπορέσει να τις διατηρήσει. Ο Παναθηναϊκός επέστρεφε. Είναι και χαρακτηριστικό ότι επέστρεψε και από το 2-3 ώρες που ξέφυγε ο Ολυμπιακός στους 9 πόντους. Και στους 8 ήταν στο πρώτο δεκάλεπτο, 23-15. Το γύρισε ο Παναθηναϊκός. Ήταν 29-21, το ξαναγύρισε ο Παναθηναϊκός. Συνέχεια αυτό το πράγμα. Το πόντο-πόντο ουσιαστικά πήγαινε μόνο στο δεύτερο. Το ίδιο πράγμα συνέβη στο 57-49 που έγινε 57-55. Το 68-59 που έγινε στο τούβο που μείωσε πάλι ο Παναθηναϊκός 70-64. Εκεί που νόμισαν όλοι ότι τελείωσε το μάτς με το τρίποντο του Walkup, τη γωνία που γίνεται το 80-66. Ο Παναθηναϊκός έβγαλε αντίδραση. Δεν είχε καθόλου καλές επιλογές ο Ολυμπιακός στην επίθεση και έφτασε η διαφορά στους 7. Και ακόμα και στο 88-79 με το κάρφωμα του Μιλουτίνοφ, είδαμε πάλι τον Ολυμπιακό να μην μπορεί να κρατήσει τη διαφορά και πήγε στους 4 με το τρίποντο που έβαλε ο Γκραντ στον ευθυδιασμό. Κέρδισε εν τέλει ο Ολυμπιακός, γιατί ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα η οποία έχει περισσότερες, θεωρώ εγώ, επιλογές στην επίθεση. Ήταν και σήμερα εμφανίστηκε ο Σόρτς σε επιθετικό παιχνίδι. Δηλαδή να σκοράρει και είχε κρατήσει τον Παναθηναϊκό, τον κράτησε στο 57-49 που το έκανε με 6 δικούς πόντους, 57-55 γίνεται το 2-1. Και με μεγάλο πρωταγωνιστή το Φουρνιέ. Και φοβερό παιχνίδι είχε κάνει και ο Βεζέκοφ. Και δεν είναι μόνο, ξέρεις, ότι έχει σκοράρει, γιατί ο Φουρνιέ και ο Βεζέκοφ έβαλαν μαζί 52 πόντους. Mm-hmm. Δεν το λες μικρό αριθμό για τελικό. 52 πόντους. Παραπάνω του μισού. 102, 52. Δηλαδή 51%. Για να είμαστε δικοί. Είναι και το γεγονός ότι ο Βεζέκοφ ήταν ο παίχτης που αξιοποίησε τον Μιλουτίνοφ κατά το καλάθι. Σε κρίσιμο σημείο με δύο ασίστ, μία που ήταν πίσω από την πλάτη και η άλλη μία που κάρφωσε ο Μιλουτίνοφ. Mm-hmm. Ίσως έχει δώσει και άλλες ασίστ στο Βεζέκοφ. Πόσα ασίστ έχει δώσει?
0: Όχι, δύο.
2: Αυτές οι δύο.
0: Λοιπόν, 8 ο Φουρνιέ.
2: Ο Φουρνιέ έχει κάνει μυθικό ματς. Έχει κάνει μυθικό ματς ο Φουρνιέ. Έχει βάλει 27 πόντους, θα δεν κάνω λάθος. 28 πόντους. Είχε σε ένα σημείο 5 στα 8 τρίποντα και έχει δώσει και 8 ασίστ. Δηλαδή, εντάξει, δεν προλάβει να φτιάξει καφέ. Δεν μπορεί να φτιάξει και ένα καφέ και ένα και δύο τοστάκια και για τα κόρτσιτ. Λοιπόν, έγινε το 2-1. Τώρα πάμε Τετάρτη για το τέταρτο το τελικό και θα προσπαθήσει ο Ολυμπιακός να τελειώνει τη σειρά. Είναι όμως παιχνίδια τα οποία δεν ξέρεις τώρα τι πρόσωπο θα δείξουν οι παίχτες. Εγώ συμφωνώ με αυτό που είπε ο coach. Γιατί φαινόταν και όποιος έχει δει όλα τα παιχνίδια του Ολυμπιακού και την ξέρει την ομάδα, και δεν νομίζω ότι πρέπει να είσαι ούτε δημοσιογράφος και απλός οπαδός. Ο Ολυμπιακός μετά το Final Four στα πρώτα δύο παιχνίδια δεν είχε καθαρό μυαλό. Φαινόταν αυτό. Πολλά λάθη. Ο Ολυμπιακός είχε 30 λάθη σε δύο μάτς. Mm-hmm. Είναι υπερβολικός αριθμός.
0: Yeah.
2: Και για τα δεδομένα του Ολυμπιακού όλη τη χρονιά αυτά τα 30 λάθη. Ωστόσο, σήμερα ήταν διαφορετική η εικόνα του. Και στον τρόπο δηλαδή και στην ενέργεια που έβγαλαν οι παίχτες. Ίσως έπαιξε ρόλο και αυτό το 24ωρο, αλλά όταν μιλάμε για μια σεζόν η οποία είναι ατελείωτη, ατελείωτη για τους παίχτες, δεν ξέρω αν υπάρχει λόγος που πρέπει να γίνονται νωρίτερα τα παιχνίδια, δηλαδή και πρέπει να παίζεις τη Δευτέρα Τετάρτη.
0: Λόγω Μουντιάλ.
2: Τι λόγω Μουντιάλ, τι σχέση έχει
1: το Μουντιάλ. Επειδή έχει έρθει τα δικαιώματα του Μουντιάλ, το οποίο ξεκινάει,
2: ναι.
1: Το να τραβήξει σε βάθος η σειρά των τελικών και να καβαλήσει το Μουντιάλ, τη δημιουργεί πρόβλημα στον προγραμματισμό των αγώνων με τα κανάλια.
2: Εντάξει, έχει τόσα κανάλια. Δεν
1: εγώ μαζί σου, αλλά στην ΕΕ θεώρησαν ότι πρέπει να.
2: Εγώ νόμιζα ότι θα έχει καμία διοργάνωση με εθνικές και άρχιε.
0: Απλά, αν είναι γι' αυτό, η αλήθεια είναι χαζομάρα. Έτσι.
2: Ναι, ρε παιδιά.
0: Δηλαδή θέλω να πω ότι τελικά είναι στην Πέμπτη η πρεμιέρα του Μουντιάλ. Την Πέμπτη είναι η πρεμιέρα του Μουντιάλ. Είναι θα μπορούσε λέω, το μάτς να πάει Πέμπτη.
2: Ναι.
0: Στις 7 η ώρα. Η μία μέρα για τους παίκτες είναι απίστευτα σημαντική.
2: Όχι. Δηλαδή... Και στο σημείο της σεζόν.
0: Ναι, ακριβώς. Αυτό λέω. Και μετά Κυριακή. Okay. Όπως βρήκαμε μια ώρα το Σάββατο, θα βρούμε μια αντίστοιχη ώρα την Κυριακή.
2: Έλα, μωρέ,
0: ήταν τώρα μια πρεμούρα.
2: Απορώ
0: πώς συμφόρησαν και ομάδες.
1: Δεν είναι μόνο για τα δύο παιχνίδια αυτά. Ναι. Αν άφηναν από τα πρώτα παιχνίδια να μεσολαβούν τρεις μέρες, θα πήγαινε πιο βαθιά. Αν φτάναμε σε Πέμπτη.
2: Ναι, θα, ωραία, θα πήγαινε Δευτέρα-Πέμπτη, Πέμπτη Κυριακή, θα ήταν Τετάρτη-Σάββατο, ναι, Τρίτη. Θα τελείωνε έξι μέρες μετά.
1: Εντάξει, αυτό. Ναι. Και προφανώς έχουν κάνει προγραμματισμό, έχουν μοιράσει τα παιχνίδια του Μουντιάλ στα κανάλια της ΕΡΤ με τέτοιον τρόπο που θα τους χάλαγε τον προγραμματισμό. Τι να σου πω. Αυτό ήταν η απόφαση. Αυτό έχουμε τέλος πάντων, με αυτό θα πορευτούμε αναγκαστικά.
2: Ναι. Δηλαδή τώρα θα έχει μόνο το πέμπτο ματς.
1: Τρεις μέρες
2: και τρεις μέρες πάλι.
1: Ναι, ναι. Αν υπάρχει πέμπτο ματς.
2: Αυτά.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε, Ηρακλή.

Παναμού στα δύο φιλικά που είναι σε εξέλιξη. Στο 75ο λεπτό Ολλανδία-Ουζμπεκιστάν 1-0 και στο 56ο Γαλλία-Βόρεια Ιρλανδία. Το παιχνίδι είναι 2-0.

0: Και εμείς πάμε να κλείσουμε τα σημερινά σχόλια για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με το Παναθηναϊκό. Με Νικόλα Χτύπη, καλησπέρα σας.
1: Χαίρετε.
2: Καλησπέρα σας κύριε, το παρακάναμε σήμερα.
1: Έλατε, μας γίνει και συνήθεια.
2: Ναι, εντάξει, είναι και αρχή της εβδομάδας, ακόμα ελπίζω να μην συνεχιστεί έτσι.
1: Ναι.
0: Γιατί όχι αυτό κολλητάκι μου.
2: Είστε καλά, φτάσατε σόι, γης, αυλαβείς και...
1: Φτάσαμε για δουλειά Νικόλα μου, εμείς δεν πήγαμε σπίτι μας, φτάσαμε για δουλειά.
2: Κάποιοι έχουμε διαφορετικά ωράρια κύριε Κώστα, τι να κάνουμε τώρα. Κάποιους φελάβεις στις 8, τι να κάνουμε, δεν είμαστε νυχτερινά πλάσματα όπως
1: ναι,
2: εσείς.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, μην σας κάθεστε εδώ κιόλας πάρα πολύ σήμερα, έτσι, μια μέρα γιορτής, έτσι κι αλλιώς. Νομίζω ότι για τον Παναθηναϊκό σήμερα ήταν πολύ κομβικό το γεγονός ότι ενώ ήταν μέσα στο παιχνίδι, ήταν ανταγωνιστικός, έδειξε ότι μπορούσε να το χτυπήσει, αλλά αστόχησε σε πολλά πέναλτι. Γιατί μόνο τέτοια ήταν ειδικά τα τρία που χάνει ο Νάντα ελεύθερα τρίποντα. Αν και βλέπουμε τα ποσοστά των δύο ομάδων έξω από τα 6,75 να είναι περίπου πάνω κάτω τα ίδια, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός είναι εκείνος ο οποίος μπορεί να χτυπάει το κεφάλι του στον τοίχο, υπό την έννοια ότι έχασε αρκετά ελεύθερα και τα έχασε και σε κομβικές στιγμές του παιχνιδιού εκεί πέρα. Δηλαδή θα μπορούσε είτε να εσωφαρίσει είτε να περάσει μπροστά όταν πλέον φτάσαμε στο περίφημο Grand Time, όπως το λένε, οι μασόνοι του μπάσκετ. Εκεί δεν μπόρεσε να βάλει τα μεγάλα σουτ. Δεν ξέρω αν είχε προηγηθεί εκνευρισμός από κάποια σφαιρίγματα νωρίτερα. Πάντως αυτό που είδαμε στο τέλος με τον Hayes Davis, τον Μιλουτίνοφ και την αποβολή του Αταμάν, μάλλον ήταν η κορυφή του παγόβουνου. Ό,τι υπήρχε τέλος πάντων στον πράσινο πάγκο σιγόβραζε, να το πω έτσι, από το τρίτο δεκάλεπτο. Όπως και να έχει, για μένα...
1: Εγώ ξέρω πώς το ερμήνευσα αυτό το ξέσπασμα του Αταμάν. Ότι στο μυαλό του αυτό το σφύριγμα ήταν ό,τι και στο πρώτο μάτς η φάση του Φουρνιέ με τον Ναν. Δηλαδή ένα φάουλ το οποίο, ας πούμε, θα το δίνει ο διαιτής μόνο, ας πούμε, ξέρεις, με πολλή προσπάθεια. Και σου λέει, δεν μας το δώσατε, μάλλον το δώσατε στον Ολυμπιακό στο πρώτο μάτς, δεν μου το δίνετε εμένα τώρα. Που εκεί πέρα, αντίδρασή του είναι αυτή που είναι, την οποία την έχουμε ξαναδεί σε παιχνίδια στα οποία κρίνει ότι αδικείται, να μπαίνει μέσα και να κάνει όλο αυτό το show που κάνει που οδηγεί στην αποβολή του. Το έχουμε ξαναδεί.
2: Ακριβώς. Δηλαδή. Με τη μόνη διαφορά ότι τώρα, πώς να το πω, δεν έγινε για να επηρεάσει, αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, τα επόμενα σφαιρίγματα των διαιτητών, διότι ήξερε ότι
1: έχει εκείνη τη στιγμή
2: είχε μπει τα φόπλακα, να το πω έτσι, στις ελπίδες του Παναθηναϊκού για νίκη. Κρίμα για τον Παναθηναϊκό γιατί το χτύπησε το παιχνίδι όπως είχε κάνει και στο πρώτο μάτς, έστω με μια διαφορετική ροή, με διαφορετικές συνθήκες. Δηλαδή μπορεί ο Παναθηναϊκός να λέει ότι θα μπορούσε να έχει φύγει ένα από τα δύο βράδια με το διπλό στο σεφ, δεν το έκανε. Φαίνεται ότι, δηλαδή σήμερα το είδαμε με το Φουρνιέ, πριν από μερικά βράδια το είδαμε στο ΆΚΑ με τον Hayes Davis, είναι μια σειρά που πέρα από όλα τα άλλα κρίνεται στις μεγάλες πριγκιπικές βασιλικές εμφανίσεις κάποιων παικτών. Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται να βρει οπωσδήποτε τέτοια και αν αυτή προέρχεται από τον Ναν θα αυξήσει και τις δικές του πιθανότητες να φτάσει τελικά στην κατάκτηση του τίτλου. Το λέω αυτό διότι είναι αλήθεια ότι ο Ναν σε αυτή τη σειρά των παιχνιδιών, για όποιο λόγο και αν το πει κάποιος αυτό, δεν έχει καταφέρει να κάνει τη διαφορά και χωρίς αυτόν οι ελπίδες του Παναθηναϊκού για κάτι παραπάνω είναι αλήθεια ότι μειώνονται δραματικά. Θα περιμένουμε να δούμε αν δει και αυτό στον καλό του εαυτό. Όπως και άλλοι, το σίγουρο είναι ότι παρακολουθούμε μια ανταγωνιστική σειρά και κατά τα φαινόμενα έτσι θα πάει μέχρι και το Game 5.
0: Ωραίοτατα.
2: Το σίγουρο είναι ότι παρακολουθούμε μια ανταγωνιστική σειρά και κατά τα φαινόμενα έτσι θα πάει μέχρι και το Game 5.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6.

Πήγαμε στο FM στο 94,6 και πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, να πούμε ότι στο κανάλι της Στοίχημαν, στο Spotify, ανεβήκαν σήμερα και τα δύο τελευταία επεισόδια, τα επεισόδια που κλείνουν τον κύκλο αυτών των 8 μουντιαλικών σομπρερικών ιστοριών, τα οποία δύο, τα τελευταία είναι, το ένα μιλάει για τρεις πολύ ωραίες μουντιαλικές μάχες, τρία παιχνίδια δηλαδή, και πηγαίνει και κλιμακωτά όπως πρέπει, τρία παιχνίδια που έγινε από χαμός μέχρι κακός, δηλαδή χαμός, κακός, χαμός, ταβερνόξυλο. Mm-hmm. Το πρώτο είναι το Πορτογαλία-Ολλανδία το 2006. Το δεύτερο είναι ένα παιχνίδι Ολλανδίας-Βραζιλίας στο Μουντιάλ του 1974, που ρίξανε και φάγανε και δύο. Και το τρίτο είναι πραγματική μάχη, ένα από τα πιο βία παιχνίδια που έχουν γίνει ποτέ, σίγουρα το πιο βίαιο σε Μουντιάλ, το οποίο έχει μείνει στην ιστορία ως η μάχη του Σαντιάγο και αφορά το παιχνίδι της Ιταλίας με τη Χιλή, που έχει πολλά ντεσού, πιστέψτε μας, στο Μουντιάλ του 1900.

0: στις 8. Όσοι ακούσατε, αυτό είναι που ακούσατε. Δεν υπάρχει τίποτα περίεργο. Τα ακούτε. Είτε άνθρωποι που είναι εδώ, είτε άνθρωποι που δεν είναι εδώ. Άνθρωποι που μπορεί να, έχουν, να έρθουν 5 χρόνια εδώ, 10, 15 ή 20. Να εκφράζουν μόνο αγάπη. Αγάπη και όμορφες αναμνήσεις. Αυτή είναι η ιστορία, λέω πολύ, του Sport FM. Πάντα θυμάμαι, δεν ξέρω τι έχουμε ξαναπεί αυτή την ιστορία. Πόση εντύπωση μου είχε κάνει την πρώτη εκείνη μέρα που ήρθαμε, που μπαίνουμε στο γραφείο. Πρέπει να ήταν εκεί κάπου τέλη Φεβρουαρίου του 2005, κάπου εκεί. Ο Γιώργος Χελάκης πάρα πολύ σοβαρά και μας λέει θα υπογράψει τη 2-1. Και λέγαμε, τι έγινε τώρα, δεν το έχουμε καταλάβει αυτό το πράγμα. Τι εννοείται, γιατί και ποιος έχει την οψιόν.
1: Εντάξει, η πλάκα ξεκινάει από το ραντεβού με το Χελάκη που είχαμε κάνει στο Σύνταγμα, σε ένα μαγαζί που κάνει στο Hard Rock.
0: Hard Rock ήταν ή ήταν Planet Hollywood τότε?
1: Νομίζω Hard Rock, δεν έχει σημασία, κάπου στο Σύνταγμα ήταν κάτω.
0: Στη Φιλελλήνων,
1: ναι. Λοιπόν, και κάνουμε τη συνάντηση, τέλος πάντων. Και αφού συζητάμε αυτά και τα λοιπά, λέει, κάθεστε να πάρω ένα τηλέφωνο τον οικονομικό. Και παίρνει το κινητό που μακρύνεται 5 μέτρα, κάτι ψιθυρίζει εκεί.
0: Δεν πήρε κανέναν τηλέφωνο.
1: Δεν ξέρω αν πήρε, το πάω. Ήταν όμως ωραίο θεατρικά όλο αυτό το πράγμα. Γυρίζει πίσω και λέει, εντάξει, έγιναν δεκτή η ώρα.
0: Ναι. Είχε πλάκα αυτό. Είχε πραγματικά.
1: Ήταν καλά, τον είδαμε σήμερα, έτσι χάρηκαν πάρα πολύ που τον είδαμε και πάλι. Λοιπόν.
0: Μετά από αρκετό καιρό. Το άκουσα αυτό το σκηνικό που λέει ο φίλος με τσόχο και καρπετό που να μαλώνουν ποιος έκανε το σκληρότερο στρατιωτικό. Να λέει ο ένας, εγώ ήμουν εδώ, εγώ ήμουν εκεί, εγώ ήμουν στην Αλεξανδρούπολη, όχι, εγώ ήμουν πιο πέρα, όχι, εγώ ήμουν στο ποτάμι, όχι, εγώ ακούγα τους Τούρκους. Να δηλαδή μια τέτοια, μια τέτοια φάση.
1: Εντάξει, hold my beer και οι δύο. Εγώ θα πω. Ήταν όλη τη θητεία εκτός.
0: Δεν είπανε τέτοιες λεπτομέρειες.
1: Πώς τους βλέπεις δηλαδή, που τους κόβεις σαν φάτσες, πώς τους βλέπεις? Να περάσανε, ξέρω εγώ, όλο το στρατιωτικό στα σύνορα.
0: Δεν νομίζω.
1: Από τις φάτσες και μόνο, φυσιογνωμικά.
0: I don't think so.
1: Ένα εννιάμινο μπορεί, ναι.
0: Ναι.
1: Παραπέρα, όχι.
0: Επίσης, κοιτάξτε, γενικώς, για όσους είστε έτσι τακτικοί ακροατές και ακροατές ετών, ξέρετε, όσες ιστορίες και να υποθούν στα γενέθλια, στο πούμε, του σταθμού, που είναι έτσι η διάθεση λίγο πιο χαλαρή. Και πάλι να ξέρετε ότι είναι, η αλήθεια είναι ότι είναι οι λιγότερες ιστορίες.
1: Ναι.
0: Οι περισσότερες ιστορίες, καλώς ή κακώς, δεν μπορούν να υποθούν δημοσίως. Αυτή είναι η φάση. Αυτό είναι και το ωραίο, το καταλαβαίνουμε. Γιατί τι είναι η ζωή, πολύ. Λίγες ιστορίες, τα αφήσουμε, τα αφήγουμε, 4-5 φωτογραφίες για μερικές ιστορίες. Αυτά είναι όλα και όλα. Οπότε είναι, έχετε καταλάβει όλη τη φάση του σταθμού. Προφανώς και υπάρχουν και ιστορίες. Πολλές, απλώς κάποιες ιστορίες δεν μπορούν να υποθούν, ακόμα και αν είναι, πώς να πούμε, πραγματικά ξεκαρδιστικές, να το πούμε έτσι. Αυτή είναι η φάση γενικώς. Κώστας Γκότζος, τι εννοείται που είναι ζει? Μια χαρά ζει, δεν τον βλέπετε? Δεν είσαι στα social media, δεν βλέπετε τον Κώστα Γκότζο? Τι μας ρωτάτε μας? Εννοείται Κώστα Βάρας, ο οποίος στυλάτος σήμερα και πάλι. Δεν τον πετύχαμε εμείς, είναι η αλήθεια, αλλά δεν υπάρχει και συζήτηση. Προφανώς, για το ποιος θα ήταν ο πιο στυλάτος από όλους. Εννοούνται όλα αυτά τα πράγματα. Πάντα συγκινητική και πάντα δύσκολη η αναφορά στους απόντες.
1: Βέβαια.
0: Από όλους. Αλλά είναι έτσι, ξέρετε, όπως όλοι αγαπάνε το σταθμό εδώ και τους συναδέλφους, καταλαβαίνετε ότι οι απώλειες πονάνε ακόμα περισσότερο.
1: Είναι θα θέλαμε για να είναι εδώ στα γενέθλια και εκείνοι οι άνθρωποι που δεν είναι εδώ.
0: Ναι.
1: Αυτό θα θέλαμε πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Μας λείπουν δηλαδή πάρα πολλοί άνθρωποι αυτοί.
0: Όλοι. Δεν είναι μόνο και ο Μπόκτορ, ο Χρήστος Χαρλαπόπουλος βεβαίως. Εντάξει, μια κατηγορία μόνος του Χρήστος ούτως ή άλλως. Και ως άνθρωπος.
1: Όλοι, ο Γιώργος Κουτρούτσος, ο Χαράλαμπος της Μονάκης, πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είχαν περάσει από εδώ και δεν είναι πια μαζί μας.
0: Ναι.
1: Αλλά τους θυμόμαστε πάντα με αγάπη και αυτό είναι, εξής, είναι μια παρακαταθήκη αυτού του σταθμού. Αυτό που έλεγα και νωρίτερα για όσους δεν ακούσαν, ότι και για μας είναι σημερινή μέρα ιδιαίτερη, γιατί πριν 10 χρόνια επιστρέψαμε. Δηλαδή τέτοιες μέρες του 16
0: ήταν. Τέτοια μέρα ακριβώς.
1: Που

0: ήρθαμε και κάναμε εδώ την εκπομπή, την επαιτειακή, η οποία στην πραγματικότητα σηματοδότησε μετά και την επιστροφή του Fight Club το Σεπτέμβριο του 2016. Ήταν αυτό που έλεγα και νωρίτερα, ότι δεν υπήρχε κανένα πλάνο όταν ήρθαμε εδώ να κάνουμε την εκπομπή για τα 20 χρόνια Sport FM πριν από 10 χρόνια. Δεν υπήρχε κάποιο πλάνο επιστροφής. Ήταν απλά μια εκπομπή one-off, στην οποία ήρθε ο κύριος Γιάννης από τα Γιάννενα για να κάνουμε μια εκπομπή να θυμηθούμε τα παλιά. Αυτό. Και από την αγάπη και την ανταπόκριση του κόσμου και όλο αυτό το πράγμα που έγινε εκείνες τις 2,5-3 ώρες που ήμασταν εδώ πέρα, μπήκε ουσιαστικά η σπίθα που άναψε, ας πούμε, τη φωτιά της επιστροφής της εκπομπής. Και είμαστε εδώ πέρα σήμερα 10 χρόνια μετά, στα 30 χρόνια του σταθμού, και εμείς κομμάτι αυτής της παρέας, αυτής της οικογένειας, να γιορτάζουμε και εμείς τα γενέθλια του Sport FM.
1: Βλέπω εδώ η ιστορία πάντως που υπόθηκε περισσότερες φορές ήταν του Γερασίμου με την Τζόντα μετά τη σύνδεση με το Supersport. Είναι μια μυθική ιστορία. Είναι η αλήθεια αυτή. Η ιστορία του κύριου Κώστα με τον Μπουφάν, παιδιά, δεν είναι για σήμερα. Αυτή την ιστορία.
0: Αυτή είναι
1: εξουγεννιάτικη, κανονικά. Μια πολύ ωραία ιστορία, που δεν ξέρω αν έχει υποθεί. Δεν θυμάμαι ότι την έχουμε πει. Είναι το περίφημο το τηλεφώνημα στο Διονύση Ελευθεράτο.
0: Ναι, την έχουμε πει, αλλά πάντα μπορεί να.
1: Την έχουμε πει αυτή την ιστορία. Ναι, ναι. Γιατί δεν θυμάμαι.
0: Σίγουρα.
1: Είναι μια καλή ευκαιρία ενδεχομένως να την πούμε, για να πούμε εμείς μια ιστορία που δεν είναι δικιά μας. Έτσι, εμείς τα έχουμε πει εδώ πέρα, τους σεισμούς μας, ξέρω εγώ, ό,τι έχει γίνει. Τέλος πάντων, ξεχνάμε κιόλας. Πιο εύκολα θυμόμαστε τις ιστορίες των άλλων παρά τις δικές μας. Ναι, κλέψαμε τους Playboys. Τώρα θέλετε να τα ακούσετε. Θέλετε να ακούσετε live ιστορία πώς έγινε. Δεν θα τα πούμε όμως αυτά. Ή να τα πούμε.
0: Να πεις την ιστορία που ξεκίνησε να λες.
1: Σωστά, θα πω αυτή την ιστορία. Έχεις δίκιο. Νίκος Τζατζαράς, παιδιά, ξέρετε, γιατί έχει γίνει πολύ, πολύ συγκεκριμένη αναφορά. Γνωρίζετε για τον Νίκο και ειδικά τη σχέση τη δικιά μου με τον Νίκο. Λοιπόν, σε κάποια φάση λοιπόν, είναι ο Διονύσης Ελευθεράτος εδώ, ο μέγας Διονύσης Ελευθεράτος, ο οποίος κάνει εκπομπή με γραμμές. Είναι η φάση, ρε παιδί μου, που ο Sport FM 12-2 είναι τέχνη, ποδόσφαιρο, φιλοσοφία. Είναι σε αυτή τη φάση. Γιατί ο Διονύσης ήταν τέτοιος τύπος. Εντάξει. Σε κάποια φάση λοιπόν, βγαίνει στον αέρα ένας τύπος και γίνεται το εξής. Ήταν και λίγο, είχε θέμα με την ομιλία του ο κύριος. Και λέει το εξής. Λέει, έλα, μιλάει για ψωσία. Έλα, Διονύση. Λέει, καλησπέρα. Λέει, ο Θανάσης, τα καμίνια με. Λέει, καλησπέρα, Θανάση, του λέει ο Διονύσης. Λέει, πώς τον βλέπεις το κόκαλι. Ξέρετε, μια ερώτηση που...
0: Γενικής φύσεως.
1: Ναι, που δεν είναι κάτι στην πραγματικότητα και που κανονικά χρειάζεται διευκρίνηση. Παρ' όλα αυτά, ο Διονύσης Ελευθεράτος δεν έχει θέμα με αυτά και κάτι του κάνει το εξής. Δεν θα την πούμε την ιστορία.
0: Για να την πούμε, γιατί έχουμε Χρήστο Ρομπόλη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τι υπόθηκε συνέντευξη τύπου. Χρήστο.
2: Ναι, χαίρετε.
0: Καλώς τον.
2: Έχει αρκετό ψωμί η συνέντευξη τύπου. Να πούμε ότι αρχικά έρθει ο Χρήστος Σερέλης λόγω της αποβολής του Ρικίνα Ταμάν, προς όλους τον πανεπιστημιακό βοηθός του. Και δεν θα σπαταλήσω πολύ το χρόνο σας. Μετά από δύο τελικούς εδώ στο ΣΕΦ, θέλω να κάνω μια παρατήρηση. Δύο πολύ υψηλού επίπεδου ομάδες, με όχι μεγάλες διαφορές μεταξύ τους. Στα δύο αυτά παιχνίδια οι βολές είναι 61-18 υπέρ του Ολυμπιακού. Αυτό είναι λίγο μια παρατήρηση, τροφή για σκέψη για όλους μας είπε και αποχώρησε χωρίς να δεχτεί κάποια ερώτηση σχετικά με το παιχνίδι. Λίγο αργότερα έρθει ο Γιώργος Μπαρτζόκας και αυτού η τοποθέτηση είχε ενδιαφέρον. Να πούμε ότι αρχικά θυμίζουμε ότι νωρίτερα είχε τιμωρηθεί από τον αθλητικό δικαστή με ένα πρόστιμο 10.000 ευρώ και την υποχρέωση να απολογηθεί για τη συμπεριφορά του μετά τον δεύτερο τελικό. Και είπε ο Γιώργος Μπαρτζόκας, πρέπει να πω και θα το πω, λέει, ένα συγγνώμη στο φιλαθλό κόσμο για ένα βίντεο που παρανόμως πάρθηκε στο χώρο των αποδυτηρίων. Για όσα έγιναν όμως στο παιχνίδι, λέει, δεν υπήρχε παραμικρή αντίδραση. Στο πρώτο εμίχρονο ο κ. Γιανακόπουλος ζητούσε επίμονα τεχνική ποινή, δεν είχα πει κουβέντα στους διαιτητές. Σε κάθε περίπτωση, λέει, για ό,τι έγινε στη συνέχεια ζητώ συγγνώμη, λέει, αλλά επί τρεις ώρες έβριζαν εμένα, τη μάνα μου, τους αδερφούς Αγγελόπουλους και τον κύριο Λεπενιώτη και μαθαίνω, λέει, ότι τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν είναι τελείως διαφορετικά ανάμεσα στις δύο ομάδες. Είναι απορίας άξιων, είπε χαρακτηριστικά για αυτή την κατάσταση. Έχετε δει, λέει, τι γίνεται σε αυτό το κήπεδο με μένα και τι ακούω. Όταν μπαίνω στη Φυσούνα, λέει, μπουνιές που πέφτουν απ' έξω, λέει, είναι χαρακτηριστικές. Ένας γνωστός οπαδός της Φιωρεντίνα, λέει, είχε σπάσει το χέρι του έτσι, ανέφερε έτσι καυστικά ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Για τον αγώνα είπε ότι προηγηθήκαμε στη σειρά εκμεταλλευόμενη την έδρα μας. Αξίζαμε να κερδίσουμε, ελέγξαμε το παιχνίδι. πετύχαμε πάνω από 100 πόντους. Τα παιχνίδια λύσης αυτή τη σειρά έχουν διαφορετικό χαρακτήρα. Παρότι μπορείς να έχεις την ίδια τακτική, μπορείς ένα μάτι να δυσκολευτείς να βάλεις 58 πόντους και στο άλλο να βάλεις πάνω από 100. Έχει να κάνει με το πώς διαχειρίζονται οι παίκτες και πνευματικά αλλά και σωματικά την κόπωσή τους. Η ομάδα μας λέει όμως κατέκτησε πανάξια την Ευρωλίγκα. Ήταν μια ανακούφιση για μας γιατί το κυνηγούσαμε χρόνια και αυτό δημιουργεί ένα άδειασμα κινήτρου και συγκέντρωσης. Αμφίβαλα λέει σε κάποιο σημείο εδώ αν θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στους τελικούς, αλλά σήμερα ανταποκριθήκαμε πολύ καλά. Θα πάμε λίγο σε δύο μέρες στο Telecom Center και αν γίνεται θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε. Και είπε στο τέλος, ο Παναθηναϊκός είναι πολύ καλή ομάδα με πολύ καλούς παίκτες. Ο προπονητής της είναι, όπως λέει και ο ίδιος, ο καλύτερος στην τελευταία δεκαετία. Η πρόκληση είναι μεγάλη για μας, ανέφερε ο Εργίνα Ταμάν, έτσι λίγο καυστικά για τον... Ο κ. Μπαρτζόγας ανέφερε λίγο καυστικά για τον Εργίνα Ταμάν. Ρωτήθηκε για το πώς σχολιάζει τα παράπονα που εκφράζει ο Παναθηναϊκός για την διαιτησία και μέσα στον αγώνα αλλά και κατόπιν των αγώνων που έχουν γίνει ως τώρα. Είπε δεν θα ήθελα να μπω στη λογική για το πώς αντιμετωπίζει ο Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα, το ελληνικό πρωτάθλημα, τα μεταξύ μας ντέρμπι πριν και μετά τα παιχνίδια. Είναι δικό του θέμα. Εμείς ασχολούμαστε με το δικό μας παιχνίδι. Το τι κάνει ο Παναθηναϊκός είναι δικό του θέμα. Ας μιλήσουν για αυτό το θέμα, λέει, οι διοικήσεις. Αλλά συνέχισε ο Γιώργος Μπαρτζόκας, πώς είναι δυνατόν, λέει, ένας πρόεδρος να απαιτείται συνέχεια σε έναν προπονητή. Σέβομαι κάθε προπονητή. Είναι φιλοξενούμενος στην Ελλάδα ως Τούρκος ο κύριος Σαταμάν, ενώ ως άλλης εθνικότητας άνθρωπος, κάθε φορά που έρχεται εδώ, λέει, τον αγκαλιάζω. Αλλά με μένα, λέει, υπάρχει μια ξεκάθαρη στοχοποίηση. Ρωτήθηκε στη συνέχεια για τους τραυματίες. Για τον Παπα-Νικολάου είπε ότι έκανε σήμερα δύο ενέσεις, μία το πρωί και μία αργότερα, προς τιμή του και να μπορέσει να βοηθήσει εφόσον αγωνιζόταν, όμως κρίναμε ότι έπρεπε να τον προφυλάξουμε. Επειδή η σειρά έτσι είναι όπως είναι, πήγαμε σε ένα πιο κλειστό rotation, προσπαθήσαμε να δώσουμε κάποια διαλύματα μέσα στο μάτσο στους παίχτες για να ξεκουράζονται, ώστε να μην έχουν συνεχόμενα λεπτά. Άλλες φορές αυτή η τακτική αποδίδει και άλλες όχι. Και ρωτήθηκε και για τον Τάιλερ Ντόρση, ο οποίος δεν έπαιξε ούτε στο τρίτο παιχνίδι, είπε ότι σήμερα έκανε μια κάπως καλύτερη προπόνηση. Θα δούμε, λέει, πώς θα είναι και αύριο και ελπίζουμε την Τετάρτη αυτή τη φορά να είναι διαθέσιμο. Αυτά και από τον Γιώργο Μπαρτζόκα, με καφιά και από τον ίδιο προς τον Παναθηναϊκό και τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και φυσικά και με την τοποθέτηση για τη διαιτησία που έκανε ο Χρήστος Σερέλης. Αρκετά έτσι τεταμένο το κλίμα όπως καταλαβαίνετε και εσείς και περιμένουμε να δούμε τι θα μας σημερώσει την Τετάρτη.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
2: Και εγώ και εγώ, παιδιά, καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτά και από τον Χριστρομπόλη και από τη συνέντευξη τύπου των δύο προπονητών. Προσπαθήσω να επανέλθω στην ιστορία. Για να την πούμε. Ξανά ο Διονύσης Ελευθεράτος. Γραμμές. Αλλά βγαίνει ένας κύριος, ο οποίος έχει και μια δυσκολία στην ομιλία. Του λέει: Έλα, Διονύση. Ο Θανάσης από τα καμίνια είμαι. Πώς βλέπεις το κουκάλι. Και λέει ο Διονύσης: Παίρνει. Άρα λοιπόν και λέει: Κοίταξε, φίλε μου. Έχω την αίσθηση ότι αυτόν τον καιρό ο διοικητικός ηγέτης του Ολυμπιακού κυνηγάει μεγαλεπίβολους στόχους. Ο σαν τον Δον Κιχώτη έχει μαζί του πολλούς Σάντσο Πάντσα να τον βοηθούν. Το όνειρό του είναι εντυπωσιακό και οι στόχοι που κυνηγάει μεγάλοι. Δεν γνωρίζω αν στο τέλος θα βρει την Δουλτσινέα. Έχω την αίσθηση εν τούτης ότι προς το παρόν βρίσκει μόνο ανεμόμυλους. Κάνει ένα τέτοιο λογίδριο λοιπόν ο Διονύσης, ένα-δύο λεπτά, και βέβαια σταματάει. Υπάρχει μια σιγή 2-3 δευτερολέπτων και μετά ακούγεται το εξής. Έλα, Διονύση, ο Θανάσης από τα καμίνια είμαι. Εντάξει, το οποίο είναι πάντα, είναι μια όμορφη ιστορία. Είναι μια όμορφη σπορεφεμική, τέλος πάντων, ιστορία. Λοιπόν, θέλω επίσης να πούμε χρόνια πολλά Κολπαδόπουλε μας σε έναν φανατικό ακροατή μας που έχει γενέθλια σήμερα. Τυχαίνει και έχει ακριβώς πάνω στα γενέθλια του σταθμού. Λοιπόν, και από εδώ και πέρα πάμε τελείως στο Ολλανδία Ουσμπεκιστάν να πούμε 2-1 γιατί όλα τα καλύπτουμε. Έτσι, στο 83 Γαλλία Βόρεια Ιρλανδία 3-1. Και τώρα, κύριε Κώστα, ό,τι άλλο θέλετε.
0: Όχι, τίποτα άλλο. Τα υπόλοιπα τα είπαμε και νωρίτερα. Δεν χρειάζεται να επαναλαμβανόμαστε. Είναι μια όμορφη μέρα σήμερα, κυρίως γιατί βρήκαμε ανθρώπους που είχαμε να δούμε κάποιους αρκετούς μήνες και κάποιους αρκετά χρόνια. Πάντα αυτά τα τύπου reunion όπως ήταν το σημερινό. Και παρότι πήγαμε αργά, έτσι φαντάζομαι το πρωί, όσοι ήταν εκεί πέρα θα ήταν πολύ κόσμο. Εμείς πήγαμε κατά τις 5.30, ναι. Οπότε ό,τι προλάβαμε να δούμε μέχρι τις 8 που μείναμε εκεί. Παρ' όλα αυτά ήταν και πάλι πάρα πολύ ωραία έτσι, να δούμε παλιούς φίλους.
1: Είναι έτσι. Είναι έτσι ακριβώς. Λοιπόν. Ναι, παιδιά, θα έχουμε Βαγγέλη Μπραουδάκη σε λίγο.
0: Mm-hmm.
1: Να πούμε.
0: Μαζί με τον Διονύση και τον Ηρακλή.
1: Ναι, ναι, ναι. Γίνεται. Όποιος αντέξει για μια μέρα. Εδώ πέρα το 12-2. Ξανά, δηλαδή. Τα μπασκετικά μηνύματα που έχουν μπλέξει τώρα τα αμέν με τα δε. Λοιπόν,
0: στα 20χρονα που κάνατε την εκπομπή ακύρωσα ραντεβού με συνάδελφο για να σας ακούσω. Δεν ξέρω τι κέρδισε η προσμονή να σας ακούσω ή το πάθειά μου με τις γυναίκες. Ελπίζω να είναι καλά και εκείνη και εσείς.
1: Άμα πήγα να ρωτήσω τι έγινε μετά, δηλαδή ότι μπορεί να άκουσες εμάς αλλά μετά βγήκες. Ενδεχομένως σε κάποια φάση αργότερα. Όχι, δεν έγινε λοιπόν.
0: Ναι.
1: Ήταν το ένα ακυρωμένο το οποίο τελείωσε μετά, δεν είχε δεύτερο, έτσι.
0: Νομίζω στην πραγματικότητα δεν ήθελες να βγεις. Εγώ αυτό θα πω. Αν ήθελες πάρα πολύ να βγεις.
1: Αν είναι πολύ τη συγκεκριμένη, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί εμάς, άλλωστε μπορούσε να μας ακούσει και την επόμενη μέρα εδώ που τα λέμε. Όταν γύρναγε, σε πάση περιπτώσει, λίγες ώρες θα έχανες. Ενώ το ραντεβού ήταν τότε να γίνει. Προφανώς δεν ψυχνώσουν τόσο πολύ. Αυτό καταλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Νομίζω. Και αυτό είναι. Τέλος πάντων. Κάποιοι θυμάστε το Θανάση από τα Καμίνια, βλέπω.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία. Τι λες τώρα. Μάλιστα. Υπέροχο. Θα βγουν οι γραμμές, παιδιά. Θα βγουν στα.
0: Ναι, ναι, ναι. Μην ανησυχείτε. Σε λίγα λεπτά.
1: Αυτά τα παιδιά, ιστορίες με γραμμές δεν είναι να πούμε. Τώρα μας θέλετε κάτι ιστορίες με γραμμές και εμείς δεν ξέρουμε.
0: Αυτά θα τα πούν τα παιδιά μετά.
1: Αυτά, ναι.
0: Ό,τι θέλουν να πούν και ό,τι προλαβαίνουν να πούν, θα τα πούν τα παιδιά.
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι θα έχει και ο Μπραουδάκης ιστορίες να θυμηθεί.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω, είναι μεγάλο ταξίδι στο Memory Lane το οποίο θα γίνει το βράδυ.
1: Έτσι. Κάποιος λέει, καταλαβαίνω λέει ότι το ίντερνετ άλλαξε το επάγγελμα του δημοσιογράφου, αλλά προσωπικά μου έχει λείψει μεταγραφολογία όταν δεν μπορούσες να επιβεβαιώσεις φήμες ή να μάθεις στοιχεία για τους παίκτες.
0: Ναι.
1: Εντάξει, εννοείται, σε όλους μας έχει λείψει αυτό. Σε όλους μας έχει λείψει γιατί όπως καταλαβαίνετε οργίαζε φαντασία, ενώ τώρα ακούς το όνομα και μέσα σε δύο λεπτά μπορείς να μάθεις αν υπάρχει, δεν υπάρχει, τι είναι, ποιος είναι και να δεις και highlights.
0: Λέει ένα μήνυμα σχετικό με την απογευματινή σου παρουσία στον Bolivar. Λέει, κύριε Γιάννη, με ερεθίσατε με το μαύρο στενό υποκάμισό σας. Όταν φύγατε, έκανα μια βουτιά για να σβήσω τη φωτιά που προκαλέσατε. Λέει ο φίλος που γράφει ως ο μπάρμαν του Bolivar. Τι να κάνουμε, δημιουργείς πάθη.
1: Γιάννη, λες το είπα κρατήσει ο Ιάκωβος ο περιπτεράς. Νομίζω ότι αναφέρεις σε άλλον Ιάκωβο.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι αναφέρεσαι σε άλλον Ιάκωβο. Ο Ιάκωβος τον οποίο αναφέρεσαι ήταν ναυτικός. Εκτός αν είναι άλλος.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Αυτός που λες. Αλλά
0: μπορεί να είναι άλλος.
1: Ο γνωστός είναι η αλήθεια Ιάκωβος στο Sport FM για αρκετά χρόνια. Ήταν ο συγκεκριμένος. Ενδεχομένως κάποιοι να θυμάστε και παλιά στο περιοδικό SMS το οποίο κυκλοφορούσε ως ένθετος Sport Day μεταξύ του 2010 και του 2012. Είχαμε επιχειρήσει κάποιες φορές, είχαμε κάνει ένα μικρό αφιέρωμα στους γνωστούς τότε ακροατές του Sport FM, όπου ήταν τότε, ήταν η Κάτια, ήταν ο Ιάκωβος, ποιος άλλος ήταν, δεν τους θυμάμαι κιόλας.
0: Εντάξει, ήταν ο Βασιλάκης από Καμετερό, δεν είχαμε καταφέρει να τον έχουμε στο αφιέρωμα.
1: Είχαμε καταφέρει να τον βρούμε, αλλά ναι, δεν τον είχαμε στο αφιέρωμα, ναι, σωστά. Σωστά.
0: Είχαμε αναζητήσει τον Παύλο.
1: Ναι.
0: Θεσσαλονίκη, δυστυχώς δεν είχαμε καταφέρει επίσης να το βρούμε. Είχαμε τρεις-τέσσερις, δεν θυμάμαι και εγώ τους υπόλοιπους που είχαμε. Ναι.
1: Φίφης ήταν ένας.
0: Δεν
1: το θυμάμαι και εγώ. Περάσει
0: αρκετά χρόνια.
1: Να μην χαθούμε. Α, λέει ατάκες τύπου να μην χαθούμε και πάρε κανένα τηλέφωνο. Υπόθηκαν σήμερα. Όχι ιδιαίτερα, να σας πω.
0: Όχι.
1: Όχι ιδιαίτερα. Περισσότερο συγκίνηση. Περίπτερμαν 13, μάλιστα. Ωραίο, τα θυμούνται εκεί πάνω. Μυθικούς ακροατές, τέλος πάντων. Ο Ιάκωβος, ναι, είναι ο Έλα Κώστα. Ναι, ναι, ναι. Αυτός είναι. Ο Αλέξο τεκμηριωμένος.
0: Εσύ που λες Κώστα, έχασε την ευκαιρία να παίξει μπάσκετ με Ασπούλια και Βασιλαρά. Ήταν νωρίτερα, δεν τους προλάβατε. Τον Βασιλαρά τον πετύχαμε. Με τον Ασπούλια έχουμε παίξει μπάσκετ και παρέα έχουμε παίξει εκείνο το παιχνίδι, το φιλανθρωπικό,
1: ναι,
0: που έχει γίνει.
1: Ναι,
0: οπότε.
1: Ναι.
0: Ναι. Ναι. Αλλά τον Νικόλα τον προλάβαμε ευτυχώς. Το είπαμε να γεια. Λοιπόν. Και διάφορα έτσι που έχετε στείλει έτσι ωραία. Ναι, εντάξει, πάντα είπαμε αυτές οι στιγμές επαιτειακές μετά από τόσα χρόνια και με τόσους ανθρώπους που έχουν περάσει. Το να μπορούμε να συναντιόμαστε με κάποιους από αυτούς και να λέμε δύο κουβέντες και να πίνουμε και ένα καφέ, έστω και με αφορμή.

0: Τα γενέθλια, ωραία είναι πάντα.
1: Είναι έτσι.
0: Καλά 40 που λέει κάποιος, ελπίζω να εννοεί τα 40 χρόνια και όχι με την, με την άλλη έννοια. Τέλος πάντων. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Μανώλη Μουσουράκη και τον Γιώργο Γιαννίση. Να ευχαριστήσουμε ένας τον άλλο και όλος τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Να ευχηθούμε ξανά χρόνια πολλά χρόνια στον Sport FM που πολλά, κλείνει σήμερα τα 30 του χρόνια. Fight Club αύριο στις 10. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Καληνύχτα.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
3: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
4: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
3: What?
5: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 12. Στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Ο Ολυμπιακός νίκησε 102-92 τον Παναθηναϊκό Άκτρο στο ΣΕΦ και έκανε το 2-1 στη σειρά των τελικών τη στοίχημα GBL. Κορυφαίοι των νικητών, η Φουρνιέ με 28 πόντους, 8 ασίστ, Βεζένκοφ με 20 πόντους και Μιλουτίνοφ με 17 πόντους, 6 rebound. Από πλευρά ετοιμένων ξεχώρισαν οι Γκραντ με 19 πόντους, 5 ασίστ και Σόρτς με 15 πόντους. Στις 3 νίκες κρίνεται το τίτλο στην Τετάρτη, το τέταρτο παιχνίδι στο Telecom Center. Βράζουν στον Παναθηναϊκό Άκτορ για τη διαιτησία. Πλέον και ντροπή έχει πάψει να ντρέπεται, έγραψε στα social media ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Και στα δύο παιχνίδια στο ΣΕΦ, οι βολές είναι 61-18 υπέρ του Ολυμπιακού. Τροφή για σκέψη για όλους, δήλωσε ο Χρήστος Ερέλης. Με πρόβλημα στο αριστερό πέλμα, στο οποίο ταλαιπωρείται από πελματία, από νευροσίτιδα, αποχώρησε λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου ο Ρογκαβόπουλος και θα υποβληθεί σε εξετάσεις. Στη σημασία της νίκης στάθηκε προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας, μιλώντας μετά τη λήξη του αγώνα. Κερδίσαμε και συνεχίζουμε. Η κούραση είναι μεγάλη, αλλά θεωρώ πως έχουμε περιθώριο βελτίωσης, δήλωσε και εξέφρασε την αισιοδοξία πως ο Ντόρση θα είναι διαθέσιμος στο επόμενο παιχνίδι. Ενοχλήσεις στη μέση είχε από Παπα-Νικολά, ο οποίος έκανε ένεση αλλά δεν ήταν έτοιμος και αποφασίστηκε να μην ρισκάρει. Επειδή υπάρχει μια απόφαση του αθλητικού δικαστή που πρέπει να πω και θα το πω ένα συγγνώμη στο φιλάθλητο κόσμο για ένα βίντεο που παρανόμως πάρθηκε στο χώρο των αποδυτηρίων επί τρεις ώρες μας έβριζαν, δήλωσε στην συνέντευξη τύπου μετά το τέλος του τρίτου τελικού ο Γιώργος Μπαρτζόκας, που τιμωρήθηκε με 10.000 ευρώ πρόστιμο. Με ένα μήνα απαγόρευση όδου στα γήπεδα τιμωρήθηκαν Δημήτρης Γιαννακόπουλος και Νίκολος Λεπενιώτης. Επιπλέον, τους επιβλήθηκε πρόστιμο 30 και 20 χιλιάδων ευρώ αντίστοιχα. Διακόπτουμε το δελτίο και πάμε στο Γιώργο Πετρίδη.
8: Λοιπόν, έχουμε μια ανάρτηση, Βαλεντίνα, στα social media της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Μόνο περηφάνεια για τους προπονητές, τους αθλητές και τον κόσμο μας. Είστε ήρωες, είστε νικητές. Έτσι, αυτή η σύντομη ανάρτηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός μετά το τέλος του τρίτου τελικού στο ΣΕΦ. Αυτά.
7: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Πετρίδη. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας έξω από την κατοικία της Βάσου Τσαρούχα που είχε σφυρίξει τον πρώτο τελικό ονείων της στοίχημα της GBL στο ΣΕΦ. Περίπου 50 άγνωστοι με μηχανάκια φώναξαν συνθήματα υβριστικού περιεχομένου, πέταξαν τρικάκια και έβαψαν με σπρέι τείχους. Περήφανος που είμαι μέλος της οικογένειας της ΑΕΚ, νέες προκλήσεις είναι μπροστά μας. Το μήνυμα του Μάρκο Νίκολιτς μέσω ανάρτησης μετά την επισημοποίηση της επέκτασης του συμβολέου του με τους Κιτρινόμαυρους ως το καλοκαίρι του 2029. Το σύμπαν αποφάσισε ότι θα μείνουμε μαζί, δήλωσε ο Μάριος Ηλιόπουλος. Τον πρώτο λόγο για την απόκτηση του Δημήτρη Γιαννούλη έχει ο Ολυμπιακός με την Augsburg να καλύπτεται από την πρόταση για τον διεθνή αριστερό μπακ. Την απάντηση του Λεβαδιακού για τον Τσάπρα περιμένουν οι Πειραιώτες. Μια ανάσα από τον Μαυροβούνιο τερματοφύλακα Μπάλς Απόποβιτς ερυθρόλευκη. Το όνομα του Ρώσου τερματοφύλακα της Μπάλτικα, Μαξίμ Μπορίσκο, φέρνει στο προσκήνιο για τον Παναθηναϊκό δημοσίευμα στη Ρωσία που προσθέτει την ενδιαφέρεται η Τραμπζονσπορ, όμως ο 26χρονος προτιμά την Ελλάδα. Ανοιχτές παραμένουν υποθέσεις των Καμαρά και Γένσεν. Φιλικό με το τριφύλι στις 15 Ιουλίου ανακοίνωσε η Rapid Viennese.

0: την πρώτη τους σύσκεψη με την οικογένεια Σαββίδη και τη Μαρία Γκοντσάρεβα μετά την επισημοποίηση των νέων τους ρόλων στον ΠΑΟΚ είχαν η Λέο Μάτος και Αντελίνο Βιερίνια. Απόνηταν ο Ρασμά Λουτσέσκου με το θέμα του προπονητή να ξεκαθαρίζει τις επόμενες ημέρες. Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι και επίσημα ο 28χρονος Αμερικανός Γκάρ Τρέβορ Χάτζινς, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών. Ο δικέφαλος του Βορρά είναι μεταξύ των υποψηφίων ομάδων για μια θέση στην Ευρωλίγκα, αν δεν εγκριθεί η παραμονή της Μονακό σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο Γιαζίζ Σαμπουτζούογλου. Οι New York Knicks υποδέχονται τους San Antonio Spurs στο τρίτο τελικό του NBA, με τους γηπεδούχους να προηγούνται 2-0 στη σειρά τζαμπόλ στις 3.30 τα ξημερώματα. Επόμενη ενημέρωση από τον BWIN Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθείτε το αυτεράδιο με καλεσμένο το Βαγγέλη Μπραουδάκη.
1: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: BWIN Sport FM 30 χρόνια επιτυχίες.
3: Τα αποτελέσματα του χθεσινού μάτς θα τα δούμε όλο το επόμενο χρονικό διάστημα. Που οποιοδήποτε τη χάρπα του θα μας κυνηγάει σε οποιοδήποτε γήπεδο θα παίζει ελληνική ομάδα.
4: Περιμένω να εμφανιστούμε σοβαροί, με πειθαρχία και αυτοσυγκέντρωση για να πάρουμε την πολύτιμη νίκη, τόκισε.
5: Δεν υπάρχει επιστροφή από το Βόλο, δεν πάρουμε εκεί πέρα.
6: Ναι, αμά, ακριβώς.
7: Έχουμε διακοπή του κουνιού, συλλαμβάνονται δύο οπαδοί, οι οποίοι μπήκαν ξαφνικά μέσα στο γήπεδο με ένα πανό.
8: Το πανό αναφέρει 70 ημέρες απεργία πείνας, Δημήτρη.
7: Για ποιους όμως τώρα, είναι Κορεάτης, είναι Έλληνες, τι είναι.
8: Λες να διάβαζα Κορεάτικα, ελληνικά είναι.
7: Ήταν ανάποδα σε μένα, ήταν από την εξόδο των επισήμων και δεν φαινότανε. Άρα λοιπόν είναι Έλληνες.
9: Στο κορμί μου σαν μπλουζάκι να μας τρελάνεις όλους, Λάμπρος από Πάρτα. Από Πάρτα.
10: Απόλλωνας Πάρτας, Απόλλωνας Πάτρας.
11: Και δεν, εκεί κόβεται το μήνυμά σου, φίλε. Α, συγγνώμη, τώρα βλέπω το δεύτερο ημίχρονο του μήνυματος.
12: Μπάσκετ. Και πάμε στις 11 Super Sport 2, Εσπανιόλ Μπαρτσελόνα. Μπαρτσελόνα και ένα παιχνίδι το οποίο είναι και τοπικό δέρβι. Να σου πω κάτι, δεν υπάρχει περίπτωση να στα κάψω, Εσπανιόλ Μπαρτσελόνα. Θα στα κάψω, Μπαρτσελόνα.
13: Καλώς σας νυχτά.
2: BWIN Sport FM 30 χρόνια επιτυχία.

0: Πολύ καλημέρα σας λοιπόν. 10 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα και ενώ πλέον τα 30 χρόνια του Sport FM έχουν συμπληρωθεί. Ως φιλοξενούμενος με βάλανε να κάνω εισαγωγή.
1: Δεν γίνεται τώρα φιλοξενούμενος.
0: Λοιπόν,
1: τώρα
0: πάρτε εδώ μικρόφωνα γιατί έχω ακόμα track. Θα το βρω το ρυθμό μου.
2: Λοιπόν, δεν θα μπορούσαμε να μην το κάνουμε απόψε στα 30 χρόνια του Sport FM. Εγώ πρέπει να σου πω ότι είμαι συγκινημένος γιατί το είχα πει και πρόσφατα σε βίντεο που μου ζήτησαν να κάνω για το Sport FM και τα λοιπά, ότι οι πρώτες εκπομπές που άκουσα εγώ στο Sport FM ήταν εκπομπές του Βαγγέλη, όποιος αντέξει, ως φοιτητής. Και το έφερε η ζωή μετά να κάνω νύχτα, ρε παιδί μου, με τα χρόνια.
0: Και είναι ωραία η νύχτα.
2: Ναι, είναι ωραία. Είναι ωραία.
0: Καλή.
2: Είναι καλή η νύχτα. Υπάρχουν και δύσκολες νύχτες, αλλά οκ, okay, εδώ είμαστε για να τις κάνουμε πιο εύκολες. Και απόψε θα το πάμε έτσι. Δεν θα μπορούσαμε να μην σε έχουμε. Για τους νεότερους, Βαγγέλης Μπραουδάκης.
1: Γιατί τόσο είναι γενέθλια, εμείς που ακούμε από το 23.
2: Ναι. Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα, συγκίνηση, παιδιά, ναι, με το σήμα κτλ. Για τους νεότερους, Βαγγέλης Μπραουδάκης είναι ο άνθρωπος ο οποίος είχε το οποίος αντέχει το 12-2 και καθιέρωσε αυτή τη ζώνη με κόσμο, όχι απλά την καθιέρωση και την απογείωση. Μετά το έκανε και τηλεοπτικό, έτσι.
0: Σωστά.
2: Στο Super Sport τότε, Nova μετέπειτα κτλ.
0: Μέχρι το 10.
2: Μέχρι το 10, ναι. Λοιπόν, καταρχάς ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες, είναι τιμή μας, δεν το συζητάμε.
0: Τι λέτε τώρα.
2: Είναι. Λοιπόν, θα πάμε αργότερα, θα βγάλουμε και γραμμές, παιδιά, και θα πούμε και για μπάσκετ και για όλα. Θα το συζητάμε και με τον Βαγγέλη.
0: Χρωστάω πάρα πολλά πράγματα σε αυτή την συχνότητα σε αυτό το στόμα. Χρωστάει πάρα πολλοί κόσμος. Δεν ξέρω αν το αναγνωρίζετε. Ξέρω πάρα πολλοί που το αναγνωρίζουν. Εγώ σου λέω ότι χρωστάω πάρα πολλά πράγματα.
2: Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα που έρχονται έτσι από, και από πιο παλιούς.
1: Ο σταθμός αυτός έδωσε την αμεσότητα με τον κόσμο. Είσαι πια. Σε ξέρουν. Μιλάς. Ακούν τη φωνή σου τότε, γιατί δεν υπήρχαν τα social media τα παλιά τα χρόνια.
2: Ήταν πιο μαγικό το ραδιοφωνό, ναι, τότε. Δεν σε βλέπανε καθόλου.
1: Δεν σε βλέπανε.
0: Όχι, δεν σε βλέπανε. Φανταζόντουσαν.
1: Ναι.
0: Αλλά, πώς το λένε, πρέπει να σ' αντέχει το σκηνή. Γιατί άμα δεν σ' αντέχει το σκηνή, άρα αν δεν μπορεί και το μέσο, δεν μπορείς και εσύ. Αλλά όταν μπορείς εσύ και δεν υπάρχει το μέσο, δεν θα σου δοθεί ποτέ η ευκαιρία.
1: Ο συνδυασμός είναι.
0: Γι' αυτό είπα. Χρωστάω πολλά, πάρα πολλά. Ναι. Την πρώτη μέρα από εκείνη. Την 8η Ιουνίου του 96, όχι με τέτοια εκπομπή.
2: Αλλά.
0: Με μια εβδομαδιαία που αφορούσε το τι ακριβώς συμβαίνει στα μίντια.
2: Οκ. Okay.
0: Στη συνέχεια σεζόν την πρώτη με τον Μιχάλη, φτάναμε κοντά στο Μουντιάλ του 98 και μετά έγινε το boom. Μετά ήταν πια με η ζώνη με τον Γιάννη το Μοσχονά κάθε βράδυ.
2: Δευτέρα Παρασκευή.
0: Κυριακή.
2: Και Κυριακή.
0: Ναι.
2: Όποιος
0: το Σάββατο μας αφήνανε ελεύθερος.
2: Όποιος αντέξει.
1: Πώς και έτσι.
0: Όποιος αντέξει. Στο Μουντιάλ δεν μας αφήνανε ελεύθερος.
1: Εννοείται.
0: Έτσι. Το Μουντιάλ ήταν.
1: Είναι άλλο πράγμα.
2: Ήταν τότε, επειδή δεν υπήρχε και το διαδίκτυο. Δηλαδή είχε αρχίσει σιγά-σιγά και ήρθε πιο μετά. Έβαζε ράδιο να ακούσει, ήθελε να ακούσει τον κόσμο. Ήθελε να ακούσει παραγωγούς κτλ. Τουλάχιστον όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ και όπως το άκουγα τότε. Και υπήρχαν και πολλά βράδια, κυρίως το καλοκαίρι, που περίμενε να ακούσει μετά τις 12 για μεταγραφές. Γιατί κάνανε πολλές μεταγραφές στην εκπομπή του Βαγγέλη, 12.30.
1: Αδερφέ, δεν υπήρχε το ίντερνετ.
0: Να ακούσεις για μεταγραφές, να ακούσεις για μεταφυσικά φαινόμενα.
2: Ναι.
0: Ένα καλοκαίρι ολόκληρο ήταν. Είχαμε ανοίξει ένα τέτοιο θέμα. Να ακούσεις για στοίχημα. Γιατί το στοίχημα στην Ελλάδα επισημούς ήρθε το 2000.
2: Σωστό.
0: Και έπρεπε σιγά σιγά να αρχίσεις να εξηγείς τον κόσμο αν ήξερες, αν δεν ήξερες, έπρεπε να μάθεις. Αν τυχόν ήξερες, έπαιζες πριν έρθει εδώ, έπρεπε να αρχίσεις να το εξηγείς σιγά σιγά ότι αδερφέ. Δεν χρειάζεται να στα παίρνουν e-book. Κάτσε τουλάχιστον να σου πούμε ένα, δύο, τρία πραγματάκια. Όχι, ναι, για να βρεις το σωστό. Για να μην παίζεις σε αυτά τα παιχνίδια στη σειρά και να περιμένεις πάντα να τσακίζει το 7ο και να χαμογελάει ο book και εσύ να κλαις.
2: Πώς έχουν αλλάξει οι εποχές.
0: Και τέλος πάντων το στοίχημα δεν ήταν, για παράδειγμα, δεν θα σε σώσει ποτέ, δεν είναι τζόκερ.
1: Εννοείται.
2: Σωστό.
1: Αυτό είναι.
2: Τώρα ακούς καθόλου τώρα βράδυ.
0: Όταν οδηγώ.
2: Όταν οδηγείς. Έχει αλλάξει.
0: Έχει αλλάξει πάρα πολύ από την προηγούμενη δεκαετία. Έχει αλλάξει και ο τρόπος που το κοινό θέλει να κουβεντιάσει ή καταλαβαίνει τι πρέπει να κουβεντιάσει. Αυτό ήταν πάντα ένα πρόβλημα. Έχει αλλάξει και ο τρόπος που τον προσεγγίζουν οι παραγωγοί.
2: Ναι. Είναι τελείως διαφορετικά από τότε.
0: Είναι τελείως διαφορετικά, ναι. Είναι τελείως διαφορετική και η γενιά.
2: Καλά, αυτό σίγουρα. Άρα και στους παραγωγούς.
0: Τώρα κουβεντιάζουμε.

0: κόσμος που άκουγε τότε είναι over 40 αυτή τη στιγμή. Έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτός που έχει μνήμες είναι over 45.
2: Σίγουρα.
1: Ναι.
0: Οπότε.
2: Βέβαια.
0: Οπότε αυτός που είναι τώρα 34, σου λέει τι είναι αυτή. Οι τρεις εκεί.
2: Το οποίο θα δείξει μέχρι πότε πήγε.
0: Ραδιοφωνικά πήγε μέχρι και το 2002 και μετά ήταν μόνο τηλεοπτικά μέχρι το 10, μέχρι το 9.
2: Μπράβο, μετά ήταν τηλεοπτικά.
0: Ναι. Ως εκπομπή. Εδώ συνέχισε κανονικά.
2: Εδώ συνέχισε, ναι.
0: Απλά δεν γινόταν η παράλληλη μετάδοση που γινόταν, γιατί 1,5 χρόνο κάναμε παράλληλη με την Νόβα. Τηλεόραση στο ραδιόφωνο ή ραδιόφωνο στη τηλεόραση.
2: Το θυμάμαι. Μετά από σένα, βράδυ πήγε ο Μιαούλης, νομίζω.
0: Λίγο ο Μιαούλης με τον Μπάμπη. Αυτός που έμεινε πάρα πολύ καιρό κανονικά ήταν ο Διονύσης Ελευθεράτος.
2: Ο Ελευθεράτος. Ναι. Κάποιες φορές
0: με μένα. Εγώ έμενα με το Μοσχονά, έτσι. Είναι καλό να θυμάσαι πάντα τα δίδυμα.
2: Βεβαίως. Βεβαίως.
0: Με το Γιάννη εδώ και στη συνέχεια η μεταφορά, η τηλεοπτική ήταν με τον Καραπαπά εδώ.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και μετά έγινε το 7 που ήταν ο Διονύσης Ελευθεράτος. Το 7 είχε πάρει μια απόφαση.
2: Το άλλαξαν.
1: Όταν ξεκίνησα εγώ έκανα μόνο κάθε Δευτέρα το 7. Αλλά ήταν μια εκπομπή περισσότερο προς τους Ολυμπιακούς. Υπήρχε εκπομπή για την ΑΕΚ, υπήρχε εκπομπή για τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, ήταν της μόδας τότε. Ήταν της μόδας τότε να απευθύνεσαι συγκεκριμένα.
1: Ναι, και ήταν δύο. Τις άλλες τέσσερις ήταν ο Ελευθεράτος.
2: Ναι.
1: Έτσι είχε. Τώρα εγώ μετά όταν ξαναγύρισα.
2: Μετά είμαστε.
1: Το 11, όχι, μισού το.
2: Με το σου το έφυγε.
1: Ναι, έφυγε.
2: Και τώρα είμαστε 7 χρόνια είμαστε ναι, ναι. μαζί.
1: Δηλαδή, εντάξει, εγώ το συνέχισα 20, αλλά πόσα χρόνια.
2: Ναι. Ναι, ήταν τότε 12-2. Εγώ το κλασικό που θυμάμαι ω φοιτητή. 12-2.
0: 12. Και όποιο αντέξει. Ξέρεις πόσες φορές ο Γερασίμου πήρε μικρόφωνο στις 4 παρατέταρτο το πρωί αντί να το πάρει στις 2 και κάτι.
2: Ναι, και μετά ακολούθησε ο Γερασίμου.
1: Ναι.
2: Ο οποίος πήγαινε.
0: Πήγαινε δηλαδή, μέχρι να ξημερώσει για να ξεκινήσει το πρόγραμμα.
2: Ρε παιδί μου, τώρα ξέρεις τι μου έρχεται εικόνα. Εγώ τότε ήμουν στην Καλυθέα, εγώ φοιτητή. Ήταν του παππού μου σπίτι και είχε ένα παλιό ραδιόφωνο το οποίο μου είχε μείνει η εικόνα χαρακτηριστικά. Όπου με έπαιρνε ο ύπνος και ξυπνούσα από το Γερασίμου. Κάποιο ακροατή θα έβγαινε, κάτι θα έλεγε και το είχα ανοιχτό και ξυπνούσα. Λέω, πα τι έγινε.
0: Σε αυτά τα χρόνια
2: και μετά Νικολαίδης Μαχαίρας το πρωί.
0: Ναι, σωστό.
1: Ναι. Για πολλά χρόνια.
0: Σε αυτά τα χρόνια. Περάσανε. Τώρα, ειδικά στα τελευταία που ξέρεις με τα ταξίδια με το Υπουργείο, με τον Υπουργό, ναι. δεξιά-αριστερά, ναι. στο κόσμο. Ξέρεις πόσο κόσμο έρχεται και μου λέει.
2: Ναι.
0: Σε άκουγα.
2: Ναι, ναι.
0: Λέω, δεν κοιμόσουν το βράδυ. Όχι, και η μάνα μου φώναζε. Ήμουνα.
1: Μα το στέλνει εδώ πάρα πολύ το τι άκουγαν από τον πατέρα του.
2: Πάρα πολλά μηνύματα. Επειδή εσύ, τουλάχιστον σου λέω, στη δική μου τη γενιά και λίγο μεγαλύτερου, ήσουν ρε παιδί μου νύχτα. Δηλαδή, όταν λέει κάποιο Βαγγέλη Μπραουδάκη. Του έρχεται στο μυαλό νύχτα και ραδιόφωνο. Εσύ που το έχεις ζήσει πάρα πολλά χρόνια και που το καθιέρωσε, το απογείωσε τα λοιπά, δεν είναι τελείως διαφορετικό το ραδιόφωνο τη νύχτα από τα υπόλοιπα. Από τις υπόλοιπες ώρες.
0: Ήταν και τότε.
2: Ναι, ναι.
0: Ήταν και τότε, είναι και τώρα. Αυτό που αξίζει τη νύχτα. Πρόσεξε, η νύχτα είναι πάντα πιο χαλαρή. Έχει πιο χαλαρούς ρυθμούς. Ναι. Μπορείς να σκεφτείς λίγο περισσότερο. Μπορεί να μην θες να σκεφτείς πολύ. Γιατί θες να ξεφύγεις από όσα σου βαρύναν το μυαλό όλη τη μέρα. Σκοτούρες, φασαρίες, γυναίκες, παιδιά, δουλειές, χρέη, χίλια πράγματα.
2: Ναι.
0: Ωραία. Έχεις τη δυνατότητα να είσαι λίγο πιο χαλαρός, ναι. αλλά έχεις και τη δυνατότητα, επειδή είσαι λίγο πιο χαλαρός, να μπεις λίγο πιο αναλυτικά σε ένα-δυο πράγματα. Και από όπως σωστά λέγει ο Τυρακόπουλος, είναι τα πιο σπουδαία δευτερεύοντα πράγματα στη ζωή μας. Αυτό, αυτές οι εκπομπές θα είχαν αξία εάν αρχίζεις. Πραγματικά να μπαίνεις στη διαδικασία να σκεφτείς
2: ναι.
0: και όχι να αναπαράγεις μασημένα την τροφή που διάβασες κάπου, την εξυπνάδα που είδες στο Instagram, στο Twitter, ναι. Αυτό που σου είπαν κτλ. Κτλ. Είχε αξία η εκπομπή και έχουν αξία οι εκπομπές εάν όταν τελειώσουν είσαι ένα κλικ, ναι. λίγο πιο το σοφός μην παρεξηγηθεί. Λίγο πιο σκεπτόμενος από ό,τι πριν ξεκινήσει. Για οτιδήποτε είναι αυτό που τελικά σε απασχόλησε.
2: Ναι. Ναι.
0: Γιατί μπορεί να μην είναι. Εδώ η κουβέντα άνοιγε και πολιτικά, άνοιγε και κοινωνικά, δεν άνοιγε μόνο αθλητικά.
2: Μα είναι και συντροφιά, ειδικά το βράδυ. Το ραδιόφωνο. Δηλαδή, ο άλλος. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είτε είναι μοναχικοί, είτε είναι, δουλεύουν νύχτες κτλ. Και το έχουν και για συντροφιά το τραγούδι. Οπότε, κατά κάποιο τρόπο με τον παραγωγό, το, κατά κύριο λόγο, κάτι.
0: Λοιπόν, το δουλεύει πολλοί κόσμος το τη νύχτα.
2: Ναι,
0: ας μην το ξέχναμε.
2: Το βράδυ. Τον παραγωγό.
1: Πολύ περισσότεροι τώρα.
2: Τον έχουν περισσότερο ως παρέα από ότι θα έχουν, ξέρω εγώ, ένα μαγκαζίνο που θα ακούσει το ρεπορτάζ. Έτσι νομίζω, γιατί είναι άλλη νύχτα, ρε παιδί μου. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι μόνοι τους, που δουλεύουν, που και θέλουν μια παρέα. Δηλαδή για πολλούς είναι συντροφιά.
1: Μα υπήρχε ακροατής, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, που ρωτούσε.

0: πάντα τις γιορτές Χριστούγεννα ή Πάσχα, πότε δεν θα έχουμε εκπομπές. Γιατί ναι. ήταν η παρέα του, μου λέει, είμαι μόνος μου και σας ακούω κάθε μέρα.
1: Ναι.
0: Και έλεγε, ρε παιδί μου, θα έχει δεν θα έχει το Μεγάλο Σάββατο, θα έχει Μεγάλη Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Ρωτούστε.
1: Από όλα αυτά τα χρόνια που έκανες.
2: Είναι από ενημέρωση μέχρι ψυχοθεραπεία και από παρέα, καλή παρέα, έτσι, πάρα πολύ καλή παρέα, για τους μοναχικούς μέχρι απόδραση.
1: Ναι. Από όλα αυτά τα χρόνια που έκανες άπειρες ώρες ραδιοφωνικές και τα λοιπά, σου έχει μείνει, δηλαδή θυμάσαι κάτι που να σου έχει μείνει έντονα, μια εκπομπή, μια στιγμή, μπορεί να και παραπάνω.
2: Κοιτάξτε, ήταν. Γιατί τώρα κουβεντιάζουμε για 12 χρόνια σχεδόν σαν την αποψινή, αν την ανοίγαμε κανονικά. Με βραδιές έντασης. Ένταση γιατί, υπήρχε ένταση στο ποδόσφαιρο, γιατί υπήρχε ένταση στο μπάσκετ, γιατί υπήρχε ένταση όπου μπορείς να φανταστείς. Λοιπόν, αυτό που πολλές φορές όταν έφευγα από εδώ σκεφτόμουν είναι. Κατεβάσαμε λίγο τους τόνους. Όχι γιατί πρέπει ντε και καλά να κατέβουν οι τόνοι, για να καλύψεις κάποιον, να είσαι κομινφό, να. Κατεβάσαμε τους τόνους εκεί που θα έπρεπε να είναι οι τόνοι σε σχέση με το πόσο σημαντικό είναι αυτό το πραγματάκι στη ζωή μας, παιδιά.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, αν κάποιες φορές ναι, κάποιες φορές όχι, κάποιες φορές και νευριζόμουν. Ναι. Θες πόσο κόσμος ήταν, έλα πάμε στον επόμενο τώρα.
1: Σπάνια σε θυμάμαι να εκνευρίζεις.
2: Ναι, αλλά ήταν έλα πάμε στον επόμενο τώρα.
1: Ναι.
2: Προσπαθείς να συνεννοηθείς με κάποιον πόσο θα χρειαστεί για να πρόσεξε να καταλάβεις ότι σ' ακούει ή να καταλάβεις εσύ ότι τον ακούς.
1: Ναι.
2: 60 δευτερόλεπτα, 75, ναι. 2 λεπτά.
1: Ναι, μετά πόσο.
2: Εάν μπορείς να κάνεις διάλογο σε αυτό τα 60, 75, 120 δευτερόλεπτα, θα τον πας και στα 3 και στα 4 και στα 5 λεπτά αν έχει ενδιαφέρον. Εάν δεν μπορείς να κάνεις διάλογο, έτσι λες αυγά σου, λέει καλάθια. Μένει με τα καλάθια του, μένει με τα αυγά σου.
1: Είναι, γίνεται,
2: στο φινάλε, κάνεις διάλογο με τον κάθε ακροατή, αλλά δεν κάνεις για τον ακροατή, αυτόν που σου μιλάει, αυτόν που είναι στο τηλέφωνο. Το διάλογο τον κάνεις για τους χιλιάδες που σ' ακούνε.
1: Σωστό.
2: Εκείνη την ώρα.
1: Μεγάλη κουβέντα αυτή.
2: Μα για αυτούς. Ο καθένας που βγαίνει στη γραμμή και εσύ που σε εδώ είστε απλώς οι αφορμές.
1: Ναι.
2: Ο πομπός και ο δέχτης. Αυτοί που ακούνε.
1: Ναι.
2: Και ξέρεις πόσος κόσμος άκουγε. Κακό ακόμα φαντάζομαι. Και δεν θα σηκώσει ποτέ το τηλέφωνο.
1: Οι περισσότεροι δεν είναι. Θα πάρουν, πώς θα πάρουν.
2: Όχι. Δεν θα το σηκώσει. Προτιμούν να ακούν.
1: Ναι, ναι.
2: Είναι αυτό που λέμε ζυμώνω.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Και στο τέλος κρατώ αυτό που νομίζω ότι πρέπει να κρατήσω.
1: Ναι. Λοιπόν, θα τα πούμε εδώ.
2: Είναι πολύ δασκαλίστικα όλα αυτά.
0: Αμέτρητα μηνύματα.
1: Όχι, δεν
0: έρθει αμέτρητα μηνύματα. Ένα φίλο, ο Άγγελο, θυμόταν ότι την Παρασκευή σε έκανε 11-1. Δεν έκανε 12-2.
2: Γιατί δεν κάναμε 12-2 την Παρασκευή, γιατί παίρναμε 11 η ώρα. Ποιο δεν ερχόταν στο στούντιο να κάνει εκπομπή. Κάποιο λόγο υπήρχε από το πρόγραμμα.
0: Το έγραψε.
2: Κάναμε και 11-1. Κάναμε και. Υπήρχαν βραδιές που πήγαμε 5 ώρα το πρωί, 5.30. Υπήρχαν κάποιες βραδιές που πολύ κουρασμένος και χωρίς πολύ μεγάλη επικαιρότητα, ο γερασί μου το παίρνει 2 παρά 20, ας πούμε. Δεν το τράβαγα ως τις 2. Δεν είχε κανένα λόγο να ξεχυλώσει τίποτα. Ήξερε ότι το επόμενο βράδυ μπορεί να πήγαινε μέχρι τις 6 το πρωί. Ανάλογα το τι θέλει ο κόσμος να το κουβεντιάσει. Η μεγαλύτερη
1: αυτό
2: μαγεία.
1: Αυτό το είπε όποιο αντέξει.
2: Ναι, ναι. Η μεγαλύτερη μαγεία είναι ότι δεν ήξερε και δεν ξέρει τι θα πει αυτό που θα βγει στη γραμμή.
1: Ναι. Ναι, δεν ξέρει. Μπορεί να σου βγει.
2: Όχι, δεν ξέρει ποιο θέμα θα θίξει.
1: Όποιο, ναι, ναι, ναι.
2: Όταν δεν ξέρει ποιο θέμα θα θίξει, είσαι ψιλοϊποχρεωμένο, να το πω έτσι, να είσαι προετοιμασμένο γύρω από την. Όποια ελληνική και διεθνή επικαιρότητα, αθλητική και εμείς το περίπου.
1: Και τότε δεν είχες να γκουγκλάρεις.
2: Πολύ πιο δύσκολα πράγματα.
1: Αυτό, κάτσε να το γκουγκλάρω.
2: Όχι να γκουγκλάρεις, δεν είχες.
1: Οπότε, αν δεν ήξερες κάτι.
2: Έπρεπε και να έχεις διαβάσει εφημερίδες όλη τη μέρα και να έχεις παρακολουθήσει συνολικά το ρεπορτάζ της μέρας. Γιατί θα το βρίσκεις κάπου. Δεν σε συζητάμε ότι τα site ήταν ακόμα σε μορφή πρωτόλια.
0: Ναι.
2: Ούτε είχε, α, μισό λεπτό περίμενε και θα σας απαντήσω. Να έρθει το AI να με βοηθήσει.
1: Όχι, δεν υπήρχε.
0: Όχι, δεν υπήρχε.
1: Πολλά μηνύματα. Ένα χαμός γίνεται. Παιδιά, μετά τις και εμείς θα ανοίξουμε γραμμές, να τα πείτε και με τον Βαγγέλη. Εντάξει, την επικαιρότητα την ξέρετε. Μπάσκετ σήμερα ανήκει του Ολυμπιακού, 2-1 στους τελικούς και ό,τι άλλο θέλετε.
0: Τι έχω παρατηρήσει, μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση.
1: Ναι.
2: Τι κάνει.
0: Από τις. Τι ώρα βγήκαμε, 12 και 8.
1: Ναι, δεν έχει έρθει ένα μήνυμα για μπάσκετ.
0: Δύο έχουν έρθει.
1: Ναι, όλα τα υπόλοιπα είναι πάρα πολλά. Δηλαδή...
2: Πολύ ωραία. Στείλτε για ποδόσφαιρο, στείλτε για το Μουντιάλ. Έχω άποψη.
0: Είναι τρομερό. Γιατί είναι ξέρετε παιχνίδι μετά από παιχνίδι, μετά από τέρμπι που τελειώσει. Κοίταξε,
2: υπήρχαν βραδιές όπου ερχόταν πάρα πολλοί κόσμος και ήθελε να μπει στο στούντιο να δει την εκπομπή από κοντά ή καθόταν απ' έξω στα τζάμια.
1: Ναι.
2: Για ποιο λόγο. Περίμενε να τελειώσουμε για να κάνουμε άλλα 10 λεπτά τις δικές του απορίες που απλώς δεν ήθελα να τις πει στον αέρα, ήθελα να σε γνωρίσει, ήθελα να δει από κοντά κάποια. Πάρα πολλοί κόσμος, κάθε βράδυ. Και στα πρώτα στούντιο του Sport FM στην πλατεία. Πρώτα. Λοιπόν, κάποιες βραδιές ήταν αυτές. Κάποιες άλλες βραδιές ήταν πολύ δύσκολες. Όταν διαπίστωνες ότι είχες απέναντί σου στο τηλέφωνο τον χ ποδοσφαιριστή που αποφάσισε να βγει, κάποιοι κανονικά, κάποιοι όχι κανονικά, αλλάζοντας τη φωνή τους, τη βραδιά που είχε βγει, τη βραδιά που είχε βγει η Λιάνα Κανέλη.
1: Ναι.
2: 30 λεπτά δεν μπορούσα να την διακόψω, να βάλει τελεία, να πάρει μια ανάσα.
1: Είχε βγει ο Ζηλιάνα Κανέλη.
2: Ο Ζηλιάνα Κανέλη να πήγε τον Παναθηναϊκό.
1: Α, φοβερά πράγματα.
2: Παράδειγμα, μια και ρωτάς λοιπόν, ο άνθρωπος που δεν θα πω το όνομά του, αλλά που αποδείχτηκε εκεί γύρω στις 2 παρα 10 συνήθως έπαιρνε τηλέφωνο, όχι συχνά, αλλά μια φορά τη βδομάδα, μια φορά στις 10 μέρες, ήταν ένα πάρα πολύ σημαίνον στέλεχος πολυεθνικής στην Ελλάδα. Το έμαθα μετά. Όταν ο ίδιος δηλαδή, μετά την, κάποια στιγμή μετά το ραδιόφωνο, αποφάσισε να πει: ξέρεις, ο Τάδε. Ναι, λέω και εγώ. Εσύ. Έξι το πρωί, είναι στο γραφείο, 6:30 με κουστούμια, γραβάτες, καταλαβαίνεις.
1: Και τώρα.
2: Κανονικά. Και δεν το καταλάβαινες και από αυτά που έλεγε.
0: Αλλά αυτό που σα είπε ο ποδοσφαιριστής μου κάνει εντύπωση.
1: Ναι, πρέπει να ήσουν και στην εκπομπή εσύ με τον Ντέμι.
0: Αυτό είναι φίλο, ήθελα να ρωτήσω τώρα.
1: Το 2003, πότε ήταν αυτό. Όταν είπε ο Ντέμι ότι σταματάω το ποδόσφαιρο. Τι είχε πει, νομίζω κάτι.
2: Με τον Σαμπράκο ήταν στον αέρα, αν δεν κάνω λάθος τότε, εκείνο το βράδυ. Ναι, με τον Τέμα μου είχε δύο περιπτώσεις. Αυτή που είπες και το υπερηβόητη διακοπή της συνέντευξης στη Original Bookers στο στούντιο το 9.
1: Στο Super Sport.
2: Ναι. Και δεν καταφέραμε ποτέ να τελειώσουμε εκείνη την συνέντευξη.
1: Ναι, ως παράγοντας πλέον τότε ο Ντέμις. Ως παράγοντας.
2: Ναι, που προσπαθούσε να εξηγήσει γιατί άφηνε την ΑΕΚ.
1: Ναι. Τότε. Ναι. Λοιπόν, πάρα πολλά μηνύματα.
2: Εδώ όταν συνελήφθη 17 Νοέμβρη, όταν είχαμε...
1: Α, είχες εκπομπή εκείνο το βράδυ.
2: Είχαμε, ήταν ξημερώματα Σαββάτου. Παρασκευή προς Σαββάτου.
1: Α, και έκανες εκπομπή και οπότε...
2: Η είδηση μας έπεσε εδώ.
1: Ιστορική εκπομπή αυτή.
2: Τη βραδιά που ο Ρονάλντο στο Μουντιάλ του 98 στο τελικό δεν βγαίνει.
1: Στο τελικό με τη Γερμανία.
0: Με τη Γαλλία.
2: Με τη Γαλλία.
1: Α, το 98, με τη Γαλλία.
2: Ναι.
0: Που είχε γίνει ολόκληρο, τι είχε πάθει ο Ρονάλντο.
2: Τι είχε πάθει, ναι, και ακόμα δεν έχουμε αυτή. Τέλος πάντων.
1: Εντάξει, είναι πολλά.
2: Προχωρήστε, θα θυμηθώ κιόλα.
1: Είναι πολλά τα χρόνια. Λοιπόν.
0: Θα δούμε εδώ σαν μηνύματα ένα λεπτό, γιατί έχουμε χρόνο μέχρι το.
2: Παρασκευά να εξηγεί το στοίχημα.
0: Ναι, τέλετεξ. Τέλετεξ, θέση, λέει ένα φίλο και 090, για να ακούσει τα αποτελέσματα.
2: 090, ακριβώς.
0: Είχα φίλο που δούλευε στο 090. Σε σχηματικό τότε.
2: Και ξέρεις,
0: όταν έμπαινε γκολ, έπρεπε να τα πει όλα από την αρχή.
2: Σωστά, και έπρεπε, πρόσεξε, επειδή είχαν ήταν 0,90 ξεκίνησε εδώ. Ναι. Όταν κάποιο δίνει τα χρήματά του, θα μου πει πρόβλημά του. Ναι. Για να τα δίνει, τα έχει τέλος πάντων γιατί να κλάψω. Θα μπορούσε να πει κάποιο τώρα πολύ κοινικά. Όποιο πλήρωνε τότε, είχε ένα λόγο παραπάνω, όχι γιατί δεν σε πλήρωνε αυτό, δεν ζούσε από τα δικά του τα λεφτά. Ωραία, αλλά σκεφτόσουν ότι τώρα πληρώνει κανονικά. Μα να το σεβαστεί λίγο παραπάνω.
0: Μα και ένας από τους λόγους που μπήκε κόφτης κάποια στιγμή στο 090, στα 090, δηλαδή δεν μπορούσε να μιλήσει πάνω από 5 λεπτά, έπεφτει η γραμμή, ήταν ότι κάποιος σου έπαιρνε ο ύπνος. Επειδή δεν πρέπει να μιλήσουν βράδυ ή σε εκπομπές. Και τους πήρε ο ύπνος με ανοιχτό το 090. Και ξυπνούσε 7 η ώρα το πρωί, 8 και έγραφε αυτό από τις 12. Καταλαβαίνεις, οι λογαριασμοί είχαν έρθει τότε.
2: Ναι, μα ήταν και μεγάλο ζήτημα.
0: Μα ήταν πανά.
2: Κοινωνικό ζήτημα, ήταν και κοινωνικό ζήτημα. Ναι.
1: Πολλά μηνύματα, ο Λάμπης Γιάσου Ελάμπη μας γύρισε 25 χρόνια πίσω. Για εμάς που πήραμε το δύσκολο δρόμο της κινητικής μου, λέει ο σταθμός είναι ότι πιο κοντινό σε οικογένεια, να είστε πάντα καλά και ο Βαγγέλης.
0: Αν υπάρχει αρχείο, ζητάνε για να ακούσουν εκπομπές, οι νεότεροι.
2: Εγώ δεν έχω. Ένα από τα μεγάλα, ίσως το μεγαλύτερο ελάττωμα. Όχι, έχω πολλά. Δεν το μεγαλύτερο. Λοιπόν, τέλος πάντων, από αυτά που ζηλεύω άλλους, αλλά εγώ δεν το έκανα ποτέ, είναι ότι δεν κρατούσα ποτέ αρχείο. Ακόμα και τώρα δηλαδή.
0: Και εγώ δεν το έχω.
2: Στα άρθρα μου. Μπορώ να έχω γράψει 2.000-3.000 άρθρα.
1: Δεν έχει κρατήσει.
2: Όχι. Όχι. Κανένα. Δεν κράταγα ποτέ. Δεν
1: έχω νυχτερινή, είναι λίγο πιο
2: γρήγορο. Δεν έχω αρχείο εκπομπών. Δεν είχα ποτέ.
1: Και ξέρεις τώρα τα
2: βάσεις. Αν κάποιος σας κράταγε μπράβο του, εγώ δεν έχω.
0: Δεις τότε,
2: ούτε τα τηλεοπτικά. 2-3 βιντεάκια στο YouTube παίζουν. Όταν και συζητάμε ότι οι εκπομπές ήταν 2.500.
1: Εγώ θυμάμαι στην τηλεοπτική εκπομπή και στο λόγιο του Καστήλη ως φοιτητής. τότε είχατε βάλει, στείλετε, να μας στείλετε mail

0: Ναι.
1: Και κάποια τα διαβάζατε.
0: Διαβάζαμε και εμείς στο φινάλι. Ναι,
1: ναι, το θυμάμαι γιατί. Δηλαδή, είχα στείλει, πώς δεν είχα στείλει.
0: 100%.
1: Ναι, είχα στείλει.
0: Ναι, ήμουν αβέβαιος. Και τι ρώταγε.
1: Πού να θυμάμαι τώρα, κάτι είχα στείλει ένα.
0: Ε, τώρα,
1: τώρα σου λέω 2000.
0: Αφού θυμάται ότι είχε στείλει.
1: 2001. 2002. Κάπου εκεί πρέπει να
0: ένα φίλο έστειλε τα φοβερά τα ακούει και η γρήφη. Λοιπόν, τώρα θα το πω, θα το πω.
1: Να
0: το πω, γιατί. Ναι, λέει ο Σταύρος ο Χοντροθυμίος.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ σωστά. Αλλά δεν ανοίξαμε αυτή τη συζήτηση.
1: Ναι.
0: Τι κάναμε μετά την εκπομπή.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή, ωραία, μια χαρά. Άλλα κάναμε εκπομπή εδώ. Ναι. Άλλες φορές 11 και, άλλες φορές 11.30 ανάλογα την επικαιρότητα. Ξέρεις, τα Champions League τελειώνανε και 12 παρά 10. Ίσα παίζαμε δελτίο και βγαίναμε για να προλάβουμε. Το, πάμε στο πρώτο ρεπορτάζ και τα λοιπά. Τέλος πάντων, όταν τελειώναμε, τι κάναμε. Ειδικά στο πρώτο στούτιο στην πλατεία. Πηγαίναμε για λουκάνικα στο μαγαζάκι αυτό το βραζιλιάνικο που ήταν στα 20 μέτρα από την έξοδο. Το είχε Βραζιλιάνος.
1: Το Μαρακανά. Όχι.
0: Στο οποίο μαγαζί συνεχιζόταν η ποδοσφαιρική συζήτηση και πλέον πήγαινε στο διεθνές ποδόσφαιρο.
1: Αυτό πρέπει να ήταν στο Ετουάλ δίπλα. Στο σινεμά.
0: Ρε Σταύρο, μια και έχει στείλει το μήνυμα, στείλει μου και πώς λεγόταν το μαγαζί.
1: Κάτι θυμάμαι, δεν είμαι ασχολητό.
2: Έχει προλάβει εσύ τις εποχές που πάντα δημοσιογράφοι φεύγαν. Εγώ με 50
0: με

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με

0: Βεσίλα, μπράβο σου που δεν λες τίποτα για τη σφαγή του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ.
1: Ναι. Ο ίδιος είναι, η ίδια διεύθυνση.
0: Βεσίλα, να κάθεσαι και εσύ μέχρι τις 4 όπως κάνω τον Ρομπρόδεκη.
2: Μετά καλό να πάμε πρωί για εκπομπή.
1: Μα δεν είναι αυτό. Δεν είναι. Κλείνει.
2: Και δεν έχουμε και ηχολήπτη, ναι. Γιώργος Γιάννης να πούμε, δεν το πάμε ναι. Στην ηχοληψία.
1: Με τέτοιες μουσικές θα πάμε.
2: Ναι, βεβαίως. Βεβαίως.
1: Μην αρχίσει τα λοιπόν, δικά μου.
2: 2-10-95-79-283-45. Παιδιά.
1: Έχει στείλει ένα φίλο στο Δημότη. Βάζατε κουβίς και γρίφου.
0: Ναι. Κάναμε διάφορα.
1: Ναι.
0: Πώς κάθεσαι με την παρέα, πώς καθόσουν, γιατί δεν ξέρω ναι. Τώρα πώς κάθονται, έτσι.
1: Ναι.
0: Πώς έβγαινες να πιεις ένα καφέ ναι. Με τσιγάρο και να λες όσα λες. Το ίδιο κάναμε και εδώ το βράδυ. Από ένα σημείο και μετά αισθανόμασταν τόσο καλά που μπορούσες αυτό που θα πεις με το φιλαράκι σου από το αστείο, αρκεί να μπορεί να υποθεί στο μικρόφωνο, έτσι. Μέχρι το έλα να σου άλλο να γράφω, έλα να σου πω εκείνο το διάβασες το προηγούμενο.
1: Το θυμάσαι για...
0: Ναι. Κάναμε προβλέψεις εκλογικών αποτελεσμάτων. Πρώτα απ' όλα δεν κολλώναμε να πούμε τι ομάδα είμαστε. Θεωρούσα πολύ λάθος να λες είμαι Απόλλωνας ή είμαι Εθνική Ελλάδος ή είμαι
1: Ναι,
0: το είμαι Πανιόνιος ήταν τίμιο, μην τσατιστεί κανένας. Οκ, αλλά δεν ήταν και κακό να πεις αλλά είμαι σπίτι μου ρε παιδιά. Ή τέλος πάντων, κρίνε με αν νομίζεις ότι το λέω επειδή είμαι ΑΕΚ. Ή επειδή είμαι Ολυμπιακός. Ή επειδή είμαι Παναθηναϊκός. Το λιτό υπάρχει και τη ΜΑΕΚ. Λοιπόν. Ναι. Τώρα τι να πω για τον περισσότερο κόσμο που λέει: εδώ μάθα την κοπέλα μου και τώρα η γυναίκα μου να κοιμάται κάθε βράδυ τότε. Και να ξενυχτάει κτλ. Κτλ. Ρε παιδιά.
1: Ο Τάκης από την άφακτο.
2: Γεια σου, Ρετάκη. Λοιπόν, 2-10-95-99-283-4-5 να ανοίξουμε τις γραμμές, να μιλήσουμε και με τον Βαγγέλη. Παιδιά, δεν χρειάζεται απόψε να αρπαχτούμε. Και αύριο μέρα
1: είναι.
2: Εδώ θα είμαστε με τον
0: Βαγγέλη. Καλά, μπορούμε να αρπαχτούμε και απόψε.
2: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Ψυχηλήψη, ε.
2: Είναι ο Βαγγέλης μαζί μας για τα 30 χρόνια.
0: Όχι, όχι, αλλά φαντάζομαι ότι πάρα πολλοί κόσμος θέλει. Γι' αυτό και θα πάρει τηλέφωνο ή γι' αυτό και θα γράψει το post στο Facebook, στο Instagram. Θέλει την επιβεβαίωση του. Δεν το πιστεύω μόνο εγώ, το πιστεύει κι άλλο.
1: Ναι. Πάντως εγώ σου λέω από τα μηνύματα, επειδή δεν το έχω ζήσει έτσι, σε αυτό το βαθμό. Δηλαδή αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή θυμούνται απίστευτα πράγματα, όπως ο Τάσος από τον Μπραχάμι που έπαιρνε το βιβλιαράκι από τα Προποτζίδικα για να έχει τις αγωνιστικές. Κλασικό.
0: Έτσι,
1: όλα τα πρωταθλήματα και πάντα αυτό, με το που τον πήγαινε στο Προποτζίδικο και τώρα δεν αν το φέρες, αν το βγάλες. Και γινόντουσαν αναφορές τότε στο ραδιόφωνο.
0: Και να βγει στο τηλέφωνο Κώστας Τσέλσι, δεν ξέρω κατά πόσο είναι αυτό.
2: Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε, τι λέτε.
0: Ναι, να ανοίξουμε, να ανοίξουμε.
2: Για πάμε στον πρώτο. Γεια σας.
0: Ναι.
3: Ναι.
0: Καλησπέρα.
1: Τρία λεπτά για παιδιά, 3-4 πόσο πάμε, γιατί έχουν ξεκινήσει και 40. Ναι.
3: Ακούτε.
1: Βεβαίως.
3: Κακλάρα, εγώ δάκρυσα με τον Βαγγέλη.
1: Εδώ είναι ο Βαγγέλης, άσε, εγώ θα με βρεις και αύριο εδώ.
3: Μα εμείς ήμασταν στο Βελιγράδι μαζί, να ξέρεις. Και τα λέγαμε

0: Στο Final Four.
1: Το Βαγγέλη μεγαλώσαμε.
2: Α, γιατί νόμιζα ότι ήταν μαζί μου στο Βελιγράδι το 99.
3: Και εμένα είχε πει
2: με την ΑΕΚ στο βοβασμό.
1: Μετά με το Γεραμίθου.
2: Μεγαλώσαμε όλοι, παιδιά. Όποιος δεν το παραδέχεται αυτό. Μεγαλώσαμε, ρε.
3: Μα οι κουβέντες εδώ που...
2: 30 χρόνια τώρα, αλήθεια. Αλήθεια, πραγματικά μου φαίνεται ότι είναι όχι σαν χθες, αλλά σαν προχθές.
3: Εγώ κάνω 19 χρόνια νύχτα.
1: Εντάξει, τόση τώρα από το παιχνίδι με το Ολυμπιακό Παναθηναϊκός, μου έγραψε ο Παγγέλη, μου σβήσαν όλα, αλήθεια. Είμαι ο
3: Σίμος Πετρούπολη. Από Πετρούπολη το μικρό σου?
1: Σίμος.
3: Σίμος, γιατί κάνει καλή γραμμή λίγο, ναι, αν μπορείς να μετακινηθείς.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, εντάξει, τα νιάτα μας. Θυμόμαστε τα νιάτα μας.
2: Αλλά εγώ μνημόσυνο θα κάνουμε.
3: Όχι, δεν είναι μνημόσυνο.
1: Όχι,
3: μνημόσυνο.
1: Χαρά.
3: Αμάλη.
1: Τι να πω, δηλαδή, εντάξει, άκουσα το Βαγγέλη σε τη διορομία του, μεγαλώσαμε μαζί. Έχουμε αλλάξει γκόμενες πολλές με το Βαγγέλη που είχαμε και το Γεραμίθου. Θα το συζητάμε για να το πάμε σε λίγο πιο...
2: Σ' αφήσανε ή τις έπιθες?
1: Τις αφήσαμε, παντελικά έχω την παιδιά τώρα, μια χαρά είμαστε. Δεν έχουμε παράπονο κανένα. Ναι, σηκώσαμε το ευρωπαϊκό στο ΆΚΑ, μια χαρά είμαι. Όλα άλλο ρολόι πάνε. Και να κλαράμε, δεν έχω κανένα παράπονο. Αλλά εντάξει, μαζί μεγαλώσαμε. Τίποτα άλλο. Μόλις άκουσα τον Βαγγέλη, πήγε καλησπέρα. Δεν έχω παρακολουθήσει τι κάνει στην υπόλοιπη σταδιοδρομία.
2: Από το καλοκαίρι του 19 είμαι στο Υπουργείο Αθλητισμού, Διευθυντής Επικοινωνίας του Υπουργού. Και έχω και έχω την ευτυχία να με ανέχονται 10-12 ώρες την ημέρα στο ίδιο γραφείο δύο πολύ καλοί συνάδελφοι, Χριστίνα και ο Αντώνης. Γιατί είμαι δύσκολος, δεν είμαι εύκολος.
1: Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Θα περάσω,
2: εντάξει,
1: γιατί είμαι στο χώρο. Καμιά μέρα να τα πούμε.
2: Αμέ.
3: Να είσαι καλά.
1: Εντάξει, αυτά
2: είναι σχετά.
1: Περάσαμε υπέροχα, χρόνια πολλά παιδιά.
3: Να είσαι καλά.
1: Να το πείσετε. Είσαι τα νιάτα μας. Τίποτα άλλο. Καλή συνέχεια.
3: Γεια σου, φίλε.
2: Γεια σου, ρε Σίμω.
3: Για πάμε. Καλησπέρα.
4: Ναι, καλησπέρα. Εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Πάνω είμαι από το Παλαιό Φάλερο, Παναθηναϊκός.
2: Α, πού είχες έρθει.
3: Πάνω. Έλα, πάνω.
4: Τι γίνεται, καλά. Χρόνια πολλά καταρχήν για το Sport FM. Να τα χαδοσήσει.
2: Μισό λεπτό, πάνω.
3: Ναι. Έλα, πάνω.
2: Πες το.
4: Ναι, βασικά θα αποκαλύψω κάτι, μια και που είναι ο κύριος Μπραουδάκης τώρα.
2: Βαγγέλης.
4: Εντάξει, Βαγγέλη, οκ. Okay. Ο λόγος τώρα το αποκαλύψω γιατί παίρνω στην εκπομπή, την παρακολουθώ όποτε μπορώ και εγώ, παίρνω, τα λέμε λιγάκι με το Δεσίλα για τον Παναθηναϊκό και γενικά για τα αθλητικά δρόμενα. Πάντα όταν βγαίνω στην εκπομπή λέω το όνομά μου, την περιοχή μου και την ομάδα μου. Αυτό μου έχει κολλήσει από τους παλιούς ραδιοφωνικούς παραγωγούς που κάνω παλιά τις εκπομπές. Για κάποιο λόγο αυτό μου έχει σχωρήσει μέσα μου. Άκουγα τους ακροατές στα παλιά ραδιόφωνα που λέγανε ομάδα, όνομα ομάδα και περιοχή. Και περισσότερο το καφέ των φυλάδων το κάνει αυτό. Με τον αέμισο τον...
2: Το Γιώργο.
4: Το Γεωργίου που έλεγε... είδε στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση και στα ραδιόφωνα, στα RGNA γενικά και ως Sport FM και Era Sport. Οι παλιοί ακροατές σε λέγανε όνομα, περιοχή και ομάδες και το έχω διατηρήσει από τότε εγώ και γι' αυτό το λέω συνέχεια εδώ στα παιδιά να δουν ποιος είμαι και τι κάνω.
2: Και έτσι δημιουργήσει και μια ταυτότητα στο ραδιόφωνο, μια περσόνα. Όταν βγαίνει συχνά, ο άλλος λέει νοτάδε από εκεί.
3: Από εκεί, ναι.
4: Ναι, όχι, τώρα περισσότεροι ακροατές λένε ας πούμε το όνομά τους γιατί καταλαβαίνουν εδώ οι ραδιοφωνικοί.
3: Όχι, κάποιοι το κάνουν όπως εσύ.
4: Και ο Διονύσης εδώ πέρα και ο Ηρακλής καταλαβαίνουν ποιοι είναι, αλλά εγώ ακολουθώ αυτό το μότο. Έτσι είμαι σαν Παναγιώτης, δηλαδή δεν το αλλάζω. Θυμάμαι χαρακτηριστικά περίπου στα μέσα του 2000 εσύ έκανες, Βαγγέλη, εκπομπή στο Sport FM.
2: Ναι.
4: Η ρεπόρτερ εκείνη...
2: Σιγά σιγά. Στο Sport FM σκέτο μέχρι το 2002.
4: Α. Όχι, εντάξει, κάποια περιστατικά που θυμάμαι είναι που οι ρεπόρτερ εκείνες τις εποχές βγαίνανε αργά το βράδυ και ανακοινώνανε βόμβες μεταγραφές, ρε παιδί μου.
2: Κάθε καλοκαίρι.
3: Ναι.
4: Κάθε καλοκαίρι και το 2005 θυμήθηκα που βγήκε ένας ρετουπόρος του Παναθηναϊκού, δεν ξέρω ποιος έκανε ρεπορτάζ εκείνη την εποχή, νομίζω ο Νικολογιάννης ήταν το 2005, ο Τάσος. Που ανακοινώθηκε ο Φλάβιο Κονσισάου του Παναθηναϊκού. Ναι. Είχε βγει 12.30 το βράδυ, νομίζω, και το είχε πει.
3: Έτσι γινόταν τότε, γιατί κλείνανε οι εφημερίδες.
4: Ναι.
2: Οπότε... Ακόμα και αν το ξέρεις από τις 9.30-10.
3: Ναι, λες να το έχω και
2: τότε δεν υπήρχαν site για να πάμε να δούμε ποιος θα το βάλει πρώτος. Περίμενες να κλείσει η εφημερίδα, να κλείσουν και οι άλλες, γιατί έχουν πάει πιεστήριο. Οπότε μπορούσες πια, χωρίς να σπάσει το θέμα, να μην το πάρει και η άλλη
4: τώρα
2: εφημερίδα, να το βγάλει.
4: Έχει κλείψει λιγάκι. Δηλαδή
2: προφανώς. Τώρα εδώ είναι ποιος θα το βγάλει πρώτος στο site.
3: Τώρα είναι έτσι. Και κάποιες φορές θυμάμαι, μετά που ήρθαν τα σποτάκια, διαβάστε σήμερα Sportime, Sport Day κτλ. Περίμενες να παίξει πρώτο σποτάκι. Δηλαδή, ξέρω, έπαιζε 2 ώρα, τι έπαιζε, 1.30, δεν θυμάμαι τώρα.
4: Περιμένα να παίξει. Για το Μουντιάλ δεν έχω και πολύ χρόνο. Για το Μουντιάλ τι προβλέπεις μάλλον?
2: Επειδή θα είναι ιδιαίτερα περίεργο λόγω του ότι γίνεται κάτω από συνθήκες κλιματολογικές και σε τρεις διαφορετικές περιοχές που δεν έχουμε συνηθίσει.
4: Γίνει στην Αμερική το 94 όμως.
2: Και στο Μεξικό το 86.
3: Πάνε πόσα χρόνια πάνω από το 94 πάνω.
2: Λίγο παραπάνω από ένα φορέ. 32.
4: Λέω για τις κλιματολογικές συνθήκες τώρα που ανέφερε ο Βαγγέλης.
2: Η λογική λέει, θα σου πω το εξής. Η λογική λέει ότι τα μεγάλα φαβορί θα είναι μεγάλα φαβορή μέχρι να φτάσουμε και στη φάση των 16-8, δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ τους Ισπανούς ή τους Γάλλους ή τους Αργεντίνους, τις τρεις πρώτες ομάδες αυτή την ώρα στην παγκόσμια κατάταξη, να έχουν πρόβλημα να πάνε ως εκεί. Εάν μου έλεγες τι περιμένω ως έκπληξη, γιατί από ένα σημείο και μετά τα σταυρώματα των 8 και των 16 θα είναι στη λεπτομέρεια για να μπορέσεις να καταλάβεις ποιος θα περνάει, ποιος θα αποκλείεται και με ποιο τρόπο. Εάν περιμένω να δω κάτι, ακριβώς γιατί είναι πιο εξοικειωμένοι και είναι πιο κοντά στην πατρίδα τους, εγώ θέλω να δω λίγο το Μεξικό στα πρώτα του παιχνίδια και την Κολομβία. Ναι. Δεν λέω ότι θα το σηκώσει το Μεξικό και η Κολομβία. Λέω όμως ότι αν ψάχνω κάτι που θα με εκπλήξει, γιατί δεν θα σε εκπλήξει αν πάει μακριά πολύ η Γερμανία, θα σε εκπλήξει. Δεν θα σε εκπλήξει αν φτάσει η Ολλανδία στους 8, θα σε εκπλήξει.
4: Όχι, απλά η γνώμη μου είναι ότι και αυτό που πιστεύω εγώ είναι ότι το παγκόσμιο κύπελλο είναι η μεγαλύτερη παγκόσμια γιορτή ποδοσφαίρου.
2: Είναι παγκόσμια γιορτή, αλλά δεν μου αρέσει καθόλου ο τρόπος με τον οποίο διοργανώνεται φέτος, αλλά αυτό είναι μια δική μου, ίσως μόνο δική μου άποψη.
4: Παραμένει όμως ο θεσμός ως η μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου.
2: Συμφωνώ. Αλλά για να είναι γιορτή του ποδοσφαίρου πρέπει να έχουν όλες τις ευκαιρίες.
4: Τώρα εντάξει, το θέμα του οργάνωση τώρα είναι θέμα των χωρών που τα διοργανώνουν. Αυτά δεν
2: όχι, είναι θέμα της FIFA, δεν είναι θέμα των χωρών.
4: Και
2: όταν φτάνει σήμερα ο κορυφαίος διαιτητής της Αφρικής, ο Σομαλός, ο οποίος είναι ο κορυφαίος διαιτητής της Αφρικής και θα σφύριζε στο Μουντιέλ, να του απαγορευτεί η είσοδος ενώ είχε βίζα γιατί είναι από τη Σομαλία. Αρχίζουμε και έχουμε ένα πρόβλημα, αλλά σταματάω εδώ.
4: Μην φτάσουμε εδώ. Μην κάνουμε τέτοιο. Λοιπόν, ήθελα να πω ότι η γνώμη μου είναι ότι πάντα στα Μουντιάλ, όταν τα παρακολουθούμε, θέλω να βλέπω και ομάδες εκπλήξεις. Δηλαδή από εκεί που δεν τις περιμένεις.
2: Βουλγαρία,
4: ας πούμε. Βέβαια μετά τις 8 καθαρίζεται το τοπίο και πάνε τα φαβορί. Αλλά θέλω να πεταχτεί μια ομάδα που δεν περιμένουμε. Όχι βέβαια αυτές που συμμετέχουν για πρώτη φορά. Βλέπουμε κάποιες ομάδες οι οποίες δεν υπάρχουν στο χάρτη ποδοσφαιρικά. Κουρακάο, Πράσινο Εκδοτήριο, δεν μιλάω για
2: αυτές. Όχι, δεν μιλάμε για αυτές. Είναι
4: μιλάω για λιγότερο, είναι ισοδύναμη, δηλαδή λιγότερη δυναμικότητα σε ομάδες.
2: Εγώ γιατί είπα λοιπόν να δούμε λίγο το Μεξικό και την Κολομβία. Μπορεί
4: για
2: να πέσω έξω.
4: Ενδιαφέρον. Αν είναι να βλέπω Ισπανία, Αργεντινή, Γερμανία, Βραζιλία. Ισπανία, Γερμανία, Αγγλία, Βραζιλία. Μετά τις 8 αυτό θα βλέπω, αλλά τουλάχιστον να υπάρχει μια έκπληξη, να αποκλειστεί μια μεγάλη δύναμη, ένα φαβορί, για να έχει περισσότερο ενδιαφέρον.
2: Ένα φαβορί έχουμε δει να φεύγουν πολύ και από όμιλο και έχουμε δει και πιο πιο το Κορέα-Γερμανία. Από, δηλαδή ποιο μπορεί να είναι από όμιλο τώρα που είναι 48 οι ομάδες και 12 οι όμιλοι. Και περνάνε και οι τρίτοι. Είναι αδύνατον να φύγει φαβορί.
4: Το 1990 το Καμερού με το Μιλά ήταν μια μεγάλη έκπληξη. Το 2002 η Σενεγάλη.
2: Ναι, αλλά ακόμα ψάχνουμε πόσο χρόνο ήταν ο Μιλά τότε.
0: Και ποιος άλλος, στα δικά μας. Ο Ραϊμόν καλά.
4: Υπήρχαν ομάδες γενικά που ξεπεταγόντουσαν χωρίς να τις περιμένουμε. Τώρα είναι μια μεγάλη πρόκληση και ένα μεγάλο ερωτηματικό ποιες ομάδες θα ξεπεταχτούν. Καλό βράδυ και χρόνια πολλά.
3: Να είσαι καλά.
0: Γεια σου, είναι πάνω. Μεγάλη έκπληξη για μένα ήταν τότε στο Μουντιάλ στην Αμερική, μια και μήνυμα. Η Βουλγαρία. Και η Σουηδία τότε.
2: 1994.
0: Η Βουλγαρία που είχε φτάσει στους 4 και είχε πετάξει έξω τους Γερμανούς. Δεν ήταν. Χίλια συγγνώμη γιατί κάτι έχει συμβεί. Όχι...
2: Καλά, δεν πειράζει.
3: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ζωντανό ραδιόφωνο μας.
2: Ναι, εμένα μου λείπει και ο Ζήπο. Βλέπω δεν καπνίζεται εδώ.
3: Για πάμε. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
5: Εγώ είμαι.
2: Μάλιστα.
5: Μανώλης από Μαρούση.
3: Γεια σου, Μανώλη.
5: Γεια σου. Γεια σου, Αγγέλη. Ποιος ήταν στις πρώτες εκπομπές του Sport FM το βράδυ, ποια παραγωγή ήτανε?
2: Όταν λες πρώτες εκπομπές, τέτοιες με γραμμές.
5: Όταν πρώτο έγινε με γραμμές, ναι.
2: Ήταν ο Τσόχος με μένα, αν και ο Τσόχος ο Μιχάλης δεν τις άνοιγε πολύ συχνά. Στη συνέχεια
5: Το βράδυ.
2: Ήμουν εγώ με το Μοσχονά.
5: Γιατί εγώ, ας πούμε, επειδή ήμουν στο εξωτερικό, σας θυμάμαι από όταν ξεκίνησε το ιντερνετικό, το ακούγαμε από το ίντερνετ, ας πούμε, που είχαμε το... Έμπαινε στο site, πάταγες πάνω, ας πούμε, όπως είναι τώρα.
3: Για πότε λες τώρα.
2: Και πότε ξεκίνησε αυτό?
3: Πολύ πιο μετά.
5: Ναι, 2000 και μετά. Το είχαμε και λίγο πριν μέσω της Nova, μέσω του Supersport, τότε που είχε κάποια ραδιόφωνα. Αν θυμάσαι, είχε και ράδιο.
3: Λες η πλατφόρμα, όχι διαδικτύο.
5: Ναι, όχι, με το ρηφορικό.
3: Ναι.
5: Που είχε και ραδιόφωνο. Παράνομα το πηγαίναμε στο εξωτερικό. Δηλαδή το αγοράζαμε εδώ και το παίρναμε μαζί μας, ας πούμε, παράνομα. Δηλαδή, άμα είχε κάποιο πρόβλημα, που πολλές φορές είχε προβλήματα, έπρεπε να πάρεις τηλέφωνο και να πεις ότι έπαιρνες από το εξωτερικό, να πάρεις με απόκρυψη για να λες ότι είσαι εδώ, ας πούμε. Εγώ σε θυμάμαι πάντως, Βαγγέλη, από καλά και από Sprint FM και από όταν έκανες την εκπομπή εκείνη στην τηλεόραση με το Σταυρόλεξο. Δεν θυμάμαι τώρα πώς τη λέγανε την εκπομπή. Έκανες ένα παιχνίδι, ένα Σταυρόλεξο, σωστά?
2: Το Σταυρόλεξο το κάναμε στον Sprint FM το 1993.
5: Το έκανες και στην τηλεόραση, θυμάμαι.
2: Όχι, στην τηλεόραση δεν έχω κάνει το Σταυρόλεξο.
5: Δεν έκανες μια εκπομπή στο κανάλι 29, ποιο ήτανε?
2: Έκανα το περίπτερο το σπορ. Ένα περίπτερο.
3: Περίπτερα που λέγανε.
2: Ναι, με τις εφημερίδες κρεμασμένες.
3: Έκανες περίπτερο.
0: Έκανες περίπτερο.
5: Έκανες και ένα παιχνίδι. Εγώ το θυμάμαι το παιχνίδι που το έκανες. Εσύ δεν το έκανες το παιχνίδι?
2: Όχι. Δεν το έκανα εγώ, όχι.
5: Τέλος πάντων. Να πω βασικά για μένα ως Sport FM, εντάξει, ο Χρήστος Χαραλαμπόπουλος, δηλαδή βγαίνει μια φορά στα 100 χρόνια τέτοιο. Δηλαδή ήταν οι εκπομπές του, ήταν πρωτοποριακές, ειδικά όταν έκανε κάτι σε όλες εκπομπές. Χαιρέσουμε να τον ακούς, εντάξει, πολύ μπροστά για την εποχή του. Όπως και εντάξει, δηλαδή Μπαζίνας παλιά στο Sprint FM, δηλαδή εντάξει, okay, μεγάλες εκπομπές αυτές. Να πούμε τώρα λίγο για μπάσκετ, τι θέλω να πούμε άλλη φορά?
3: Να πούμε ό,τι θες.
5: Να πούμε για μπάσκετ. Καταρχάς να πούμε ότι...
3: Απλά σύντομα, εγώ... για να το πάμε λίγο σύντομα.
5: Ναι, πολύ γρήγορα θα πω, πολύ γρήγορα θα πω. Ότι ακόμα και πέρσι ο Ολυμπιακός πήρε το πρωτάθλημα, τέλος πάντων πήρε το πρωτάθλημα, πάντα υπήρχε μια μουρμούρα. Έλεγε κάποιος γιατί πήραμε αυτόν, γιατί δεν έπαιξε αυτός. Υπήρχε μια μουρμούρα για τη διοίκηση, μια μουρμούρα για τον Μπαρτζόκα. Από όλα αυτά που έχουν γίνει, τον πόλεμο που έχει φάει ο Μπαρτζόκας, εγώ όσα χρόνια παρακολουθώ μπάσκετ, ας πούμε, και στον Ολυμπιακό, τέτοια συσπήρωση δεν έχω ξαναδεί. Δηλαδή, όσο και να θέλουν οι πρόεδροι του Ολυμπιακού να πούνε ότι κάναν την ομιλία στα αποδυτήρια, που οκ, okay, εννοείται, οι ομιλίες των προέδρων πιάνουν τόπο, ας πούμε. Όσο και να πούμε ότι οι παίκτες κάτσαν μαζί, κάνανε γεύματα μαζί και ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, που είχε ξεκινήσει και φάει 40 πόντους, είχε μαζέψει ο Σλούκας και κάνει ένα γεύμα. Παίζουν ρόλο όλα αυτά, εννοείται. Αλλά αυτή η συσπήρωση που έχει κάνει ο Γιαννακόπουλος στον κόσμο και στην ομάδα του Ολυμπιακού, εγώ δηλαδή δεν τη θυμάμαι ούτε επί εποχές Ιωαννίδη. Και επειδή είπα Ιωαννίδη, να πω κάτι, ο Μπαρτζόκας, το προηγούμενο το παιχνίδι μου θύμισε σύστημα κλασικό παλιούς τελικούς Ολυμπιακού Παναθηναϊκού επί Ιωαννίδη, που όταν ο Ολυμπιακός είχε κάποιο πρόβλημα, είχε μικρότερο rotation, ο Παναθηναϊκός είχε πιο πολλούς παίκτες στο rotation, ο Ολυμπιακός δεν τους έβαζε όλους. Χτύπαγε μόνο τα παιχνίδια τα εντός, δηλαδή χτύπαγε τα παιχνίδια στο σεφ, πήγαινε στην Γλυφάδα, έτρωγε 20 πόντους για πλάκα. Χτύπαγε μόνο τα σεφ. Αυτό που έκανε ο Μπαρτζόκας, του βγάζω πραγματικά το καπέλο, πάυσε το Word εκτός, που είναι πάρα πολύ κομβικός ο Word για το παιχνίδι του Ολυμπιακού, αλλά όταν δεν έχεις τον Dorsey, πρέπει να έχεις ένα παίκτη μαζί με το Φουρνιέ στην περιφέρεια, που θα επιτίθεται σε όλα τα close-out, ας πούμε, που θα βρει, θα δημιουργεί, θα είναι γενικά aggressive με την μπάλα.
2: Θα τα πούμε και αύριο.
3: Γεια σου, Μαρία.
5: Να είστε καλά και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και ευχαριστούμε που μας κρατάτε παρέα.
3: Λοιπόν, για πάμε σε ένα ακόμη φίλο.
2: Χρόνια πολλά. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, παιδιά.
3: Καλησπέρα.
6: Ο Ολυμπιακός έπαιξε πολύ καλά. Πραγματικά, με συσπήρωση, πιστεύω ότι ο προηγούμενος έπιασε όλο το νόημα. Σίγουρα το κάψιμο του Ολυμπιακού είναι ο κ. Γιαννακόπουλος. Δημιουργεί τρομερή συσπήρωση. Άκουσα κάτι, επειδή το έθηκε δημοσιογράφη, έτσι. Δεν ξέρω αν αυτό έχει ακουστεί πουθενά σε ράδιο από δημοσιογράφο, έτσι. Άκουσα κάτι απίστευτο. Ότι δεν ξέρω, λέει, αν αυτοί που τραγουδάνε τον εθνικό ύμνο το νιώθουν. Δηλαδή αυτό που έχει ακουστεί, ότι κάποιος τραγουδάει τον εθνικό ύμνο της χώρας του και αν αυτό το κάνει και το νιώθει.
2: Και σένα τι σε επηρεάζει. Μάλλον, να μην το πω έτσι.
6: Δηλαδή,
2: μισό γιατί δεν θα γίνω κατανοητός. Μισό γιατί δεν θα γίνω κατανοητός.
6: Ναι.
2: Αυτός που το είπε, εσένα, ναι, που τ' άκουσες, γιατί σου έκανε εντύπωση.
6: Μου έκανε εντύπωση γιατί πιστεύω ότι ο κύκλος δεν τετραγωνίζεται. Αλλά είναι αυτό, αυτό είναι τετραγωνισμός του κύκλου.
2: Ο καθένας μπορεί είναι να λέει ό,τι θέλει. Σε ενοχλεί. Μισό λεπτάκι. Εσύ όταν ακούς τον εθνικό ύμνο, σηκώνεις όρθιος, τον τραγουδάς.
6: Εγώ ναι, αλλά δεν έχει σημασία αυτό.
3: Άλλο αυτό θέλω να πω. Όταν λέει, άμα δεν σε επηρεάζει αυτό που λέει κάποιος, τι δίνει σημασία.
6: Ναι, εγώ θέλω να πω το εξής. Όταν κάποιος τραγουδάει τον εθνικό ύμνο, έτσι. Πώς σκέφτεται ο άλλος ότι το κάνει ψεύτικα. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή είσαι υποχρεωμένος. Άμα θες το κάνεις.
2: Προφανώς, αφενός μεν, δεν νομίζω ότι κανείς ακόμα και αν κουνάει τα χίλια θα το κουνάει ψεύτικα.
6: Σε υποχρεώνει κάποιος.
2: Εκτός αν έχουν φτάσει μέχρι εκεί πλέον οι κάμερες, τα social και η πίεση που προκειμένου να μην σε κάνουν.
6: Δηλαδή ένα γήπεδο τραγουδάει τον εθνικό ύμνο.
2: Τον απαγγέλει τον εθνικό ύμνο, έτσι δεν τραγουδιέται, ναι, αλλά δεν πειράζει τώρα.
6: Ναι, ωραία, τον απαγγέλει. Και λέει κάποιος ότι δεν ξέρω αν αυτό το κάνουν στα αλήθεια. Δηλαδή. Τι νόημα έχει αυτό, δεν το καταλαβαίνω.
2: Δεν έχει και προχώρα. Όσο στέκεσαι πάνω σε αυτό,
3: επόμενο,
2: του δίνεις νόημα.
6: Μου κάνει εντύπωση.
3: Εντάξει. Να σε καλά.
6: Μπορεί κάποιος να το σκεφτεί αυτό.
3: Να σε καλά, Τζορτζ. Να σε καλά.
6: Να σε καλά.
3: Πάμε σαν ακόμη φίλο και μετά σε διάλειμμα. Χαίρετε.
7: Καλησπέρα, παιδιά.
3: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
7: Τι κάνουμε, όλα καλά.
2: Ω, από Καλαμάτα. Από που
7: επιστρέφουμε. Καλαμάτα, Καλαμάτα. Και για τι λόγο λέγε πριν, Γιάννης Ολυμπιακός. Πολύ σωστά. Καταρχάς, χρόνια πολλά. Καλησπέρα στην εκλεκτή παρέα. Μας γυρίσατε πάρα πολλά χρόνια πίσω. Βαγγέλη Μπραουδάκη. Παιδιά ήμασταν φοιτητές στο εξωτερικό. Εγώ είχα την ευκαιρία, όντας από την επαρχία δεν είχαμε την ευκαιρία του Sport FM, το ξέρετε. Και η ενημέρωση τότε με το ίντερνετ, το μετέχνιο και τα σχετικά ήταν πολύ δύσκολη.
2: Εκεί η κάρτα από περίπτερα το που πέραμε.
7: Ναι, δεν το συζητάμε. Είχαμε την ευκαιρία να ενημερωνόμαστε τα βράδια από το όποιος αντέξει από το Super Sport που έκανε στην εκπομπή μαζί με τον αντιπρόεδρο τον Τωρινό του Καραπαπά. Μας κάνατε παρέα, ανοιχτό μια λιανίδα τις γραμμές. Περιμέναμε να μάθουμε κανένα νέο, πράγματα τα οποία τα νέα δεν θα τα καταλάβουν αυτά που λέμε. Ακούγονται κινέζικα το να μην έχεις ίντερνετ, να μην έχεις την ενημέρωση ανά πάσα ώρα και στιγμή. Μου σήμερε ο αδερφός μας που καθόταν, που κάθεται δίπλα μου τώρα, ότι έστελνε ένα μήνυμα τότε ήταν στο Ιταλικό πρωτάθλημα, εκεί σπούδαζα εγώ στην Ιταλία, στα top του. Και η ομάδα που υποστήριζα και δουλεύαμε κιόλας στο γήπεδο, το Κίεβο Βερόνα, τη λέγατε συνέχεια η Κίεβο Βερόνα και έστελνα εγώ μήνυμα και λέγω παιδιά είναι το Κίεβο Βερόνα, τι μου θύμισε ο αδερφός μου. Όλα καλά. Χρόνια πολλά να μας... Άλλα τόσα έχουμε. Άλλα τόσα και παραπάνω.
2: Ωραίος. Να είσαι καλά.
7: Μας γυρίσατε πολλά χρόνια πίσω.
2: Το καταλάβαμε. Εκπομπή καπή απόψε. Το καταλάβαμε. Το καταλάβαμε.
7: Εντάξει να πω μια καλησπέρα στο φίλο τον Τάσο Γυρίδη, τώρα Καλαμάτα θα μας ακούει, γι' αυτό το λέω.
3: Παιδιά,
7: καλό καλοκαίρι.
3: Επίσης.
7: Καλό καλοκαίρι, μην το ξεχνάμε. Εμείς στην επαρχία το ξέρω ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα να σας ακούμε κάθε βράδυ. Είσαστε η καλύτερη παρέα μας για το χειμώνα. Ξέρετε ότι έκανα πολλά ταξίδια για τον Ολυμπιακό και γερή να είμαστε και του χρόνου και τα επόμενα χρόνια. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε, γι' αυτό λέμε χρόνια πολλά και στην ομάδα και στο Sport FM. Να μας κρατάτε πολλά χρόνια παρέα.
3: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά ρε φίλε.
7: Καλό καλοκαίρι.
2: Και πριν πάμε στο διάλειμμα.
3: Ναι.
2: Να πω κάτι. Πάνω σαν πριν. Γιατί
3: να
2: θα φάσουμε το μήνυμα.
3: Λοιπόν.
2: Έχουν ίντερνετ. Έτσι. Έχουν YouTube, podcast. Μπορούν να δουν ανα πάσα στιγμή ό,τι θέλουν. Όποτε το θέλουν. Όποτε το ξαναθέλουν κτλ. Λοιπόν, προηγουμένως δεν υπήρχαν αυτά. Όταν συζητάγαμε αυτά που κάναμε, να σας θυμίσω ότι δεν υπήρχαν παρά μόνο η κρατική τηλεόραση μέχρι το 1989. Εγώ τα πρόλαβα.
3: Και εγώ το πρόλαβα.
2: Και τότε καταλάβαινες.
3: Εγώ 14 το.
2: Και τότε καταλάβαινες πόσο σημαντικό είναι να δείχνει ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι τηλεόραση.
3: Αυτό δεν ξέρουμε αν θα τα δούμε τα παιχνίδια.
2: Τη δεκαετία του 80.
8: Εμφανιζόντουσαν κάτι, κάτι Real Madrid.
9: Τότε καταλάβαινε πόσο σημαντικό είναι. Αλλά τούτη την ώρα, αν το πει σε έναν 20 που μα ακούει, άρα έχει γεννηθεί το 2005.
8: Ο Χριστός
9: Κυπάκη. Το 2006.
8: Ποτέ.
9: Είναι σαν να ξέρω εγώ. Όταν μου λέγε εμένα η μάνα μου ότι εμείς διαβάζαμε με το λίχνο.
8: Έτσι
9: ναι, τι θα πει εμείς διαβάζαμε με το λίχνο. Τι είναι ο λίχνος.
10: Μα γι' αυτό και τότε ένα παίκτη όταν έρχονταν. Όταν ένα μεγάλο όνομα που δεν. Έβλεπα ο κόσμος πολύ ποδόσφαιρο.
8: Έχω πάρει εφημερίδα για τον
10: Ρονάλντο. Ήταν μύθος ο παίκτης. Οπότε σου λέω: α, έρχεται αυτός, έρχεται ο ξέρω εγώ, όχι παίκτης.
8: Μα να πάμε αεροδρόμια. Περιμέναμε τις ειδήσεις το βράδυ στην τηλεόραση, στην ΕΡΤ1, στην ΕΡΤ2, για να ακούσουμε αν ειδικά μεταγραφές, αν γινόντουσαν ή χειμώνα ή καλοκαίρι. Και έφευγα εγώ σφαίρα να πάρω εφημερίδα το πρωί για να δω τι είναι αυτός που πήραμε. Δεν είχαμε εικόνα των παίκτων. Αν δεν ήταν διεθνής, αν δεν ήταν σε μουντιάλ. Δεν τα είχαμε εμείς αυτά.
9: Το είπα μόνο αυτό διότι. Προσπαθείς να μπεις στα παπούτσια μιας εποχής. Ωραία. Είμαι βέβαιος ότι δεν μπορούν να μπουν. Εδώ ακόμα και εμάς, αν μας το κόψουν τώρα το ίντερνετ. Μερικές ώρες. Τα νεύρα μου χτυπάνε κόκκινο. Διότι έχω ξεχάσει και πώς ακριβώς συμβαίνει να κάνεις με άλλο τρόπο το ρεπορτάζ.
10: Δεν είναι. Πλέον είναι το κάνεις και συνέστητα. Παίρνεις το κινητό, κάτσε να χαζέψω λίγο. Να δω κάτι.
8: Εγώ έχω ξεκίνησα. Με γραφομηχανή.
9: Σωστός ο φίλος. Ο εθνικός ύμνος ψάλλεται. Απαγγέλλεται μόνο όταν τον διαβάζουμε. Σωστός.
10: Σωστός είναι. Σωστός είναι.
9: Το διόρθωσα.
8: Γραφομηχανή πρόλαβες και εσύ, δεν γίνεται.
9: Βεβαίως και πρόλαβα γραφομηχανή. Αν και στις εφημερίδες τότε η γραφομηχανή αντικαταστάθηκε ακριβώς την εποχή που έμπαινα. 90-91. Κάποιοι γράφανε σε γραφομηχανή ακόμα, κάποιοι γράφανε στα κομπιούτερ.
8: Εγώ στο φως.
9: Με δισκέτα.
8: Στο φως που πήγα το 94.
10: Γραφομηχανή ακόμα.
8: Υπήρχε γραφομηχανή.
9: Καλά, είπα.
8: Το 94.
9: Είπα, υπήρχε.
8: Μετά μπήκαν.
9: Δεν θέλω να πω συναδέλφους που ακόμα είναι στο ρεπορτάζ που γράφανε με γραφομηχανή. Δεν χρειάζεται να το πω τώρα, τους έχω στο κεφάλι μου.
8: Εγώ είχα γραφομηχανή κανονικά.
9: Ωραία.
8: Πέραμε το χαρτί.
9: Ήταν η εποχή σου λέω που εκείνα τα περίεργα, τα τετράγωνα κουτάκια πέρανε και εκείνη τη δισκέτα που 9 στις 10 φορές χάλαγε και γότανε, έχανε το κείμενο. Ήταν καλύτερο να το έχεις γράψει χειρόγραφο από το να προσπαθείς να το γράψεις στο κομπιούτερ και να το βγάλεις με τη δισκέτα. Τα πρώτα εκείνα κομπιούτερ. Αλλά ήταν αρχή δεκαετία του 90.
8: Α σκέψω που έχει δύο δεσίλες που όταν έγραφα.
10: Όταν γράφει, το έχω πει. Γράφει.
8: Ναι. Αμέτρητες λέξεις τώρα για να κλείσει το φως.
10: Μα σε βλέπω, ξέρω γιατί γράφεις έτσι, θα το σπάσεις. Και σου έχει μείνει.
8: Από
10: τη
8: γραφομηχανή, εγώ έτσι είχαμε. Και άμα έκανες λάθος τότε εκεί, ξέρεις τι έκανες. Γύριζες πίσω, για να μην είχες γράψει τα τρία τέταρτα του κειμένου και έκανες μαύρο, μαύρο, μαύρο, μαύρο, μαύρο, μαύρο, μαύρο όλο το λάθος για να γράψεις ξανά την παράγραφο, ρε παιδί μου.
10: Ταλαιπωρία.
8: Ταλαιπωρία, εντάξει, δεν πάμε και κάτι.
10: Πάμε διάλειμμα
8: και μετά θα πούμε ένα μήνυμα ενός φιλού.
11: Η Winsport FM 94,6.
12: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
13: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
12: Τρελό σερί.
14: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
15: Bwin Sport FM 30 χρόνια επιτυχίες.
16: Ο Πανιώνιος σοφάρισε στο τέλος, πήρε ένα βαθμό πολύτιμο.
17: Όχι, σοφάρισε και ο Πανιώνιος, προηγήθηκε. Πανιώνιος Πανιωτικός.
16: Ναι, όχι.
17: Δεν προηγήθηκε ο Πανιώνιος με Αβραβίδη και σοφάρισε ο Πανιωτικός.
16: Τι έχω πάθει, Αλσχάιμερ, έχω πάθει.
18: Αχνάιμερ.
19: Αλσχάιμερ.
18: Πώς το λένε.
20: Απ, εδώ θα σταθούμε.
16: Όχι ρε εσύ, ο Καμπάντα σοφάρισε.
18: Τι λέει ρε φίλε.
16: Το 94.
18: Βέβαια.
17: Όχι, λάθος κάνει στο site του Μπορλίνγκ. Δεν μπορεί να έχω πάθει, το είδα. Δηλαδή.
16: Μα και εγώ το είδα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
17: Έλα Παναγία, όχι Χριστέ μου, δηλαδή. Τι είδα όνειρο εγώ ότι προηγήθηκε από τον Αραβίδη ο Παριώνης και ισοφάρης ο Παντολικός.
16: Για ξανασκέψου το.
17: Λες, ε.
16: Κάτι έχεις ακόμα ένα λεπτό, σου δίνω ένα λεπτό.
17: Το γκολ του Καμπάντα ακυρώθηκε. Οκ. Αραβίδης 1-0, Μαρτίνες 1-1.
1: Ακυρώθηκε το κολκαμπάτε.
21: Ναι, ναι, ναι.
22: Να, το βρήκαμε.
1: Μάλιστα, έτσι εξηγείται.
23: Παχνάιμερ.
24: Παχνάιμερ.
25: Να αποκτήσει το αγαπημένο σου smartphone ή tablet ανάμεσα σε επιλεγμένε συσκευέ και μαζί να πάρει μια δωρεοεπιταγή αξία έω 100 εκατομμύρια.
22: Δώσε και μένα μπάρμπα.
25: Πόσα? Έω 100 εκατομμύρια.
22: Προσταμένη.
25: Έω 100 ευρώ για να πάρει ό,τι θέλει μέσα από μια μεγάλη γκάμα προϊόντων.
1: Ρε, 100 εκατομμύρια.
25: Τι να πω, αφήστε με διαμπάτο, θα πάω εγώ.
1: Η πιο ωραία εποχή του χρόνου, ή αν λέμε τα πράγματα με μάτσο, από τις πιο ωραίες εκπομπές εποχές του χρόνου.
25: Πώς το χάπι το άλλο, Σαδράμ.
1: Σαδράμ. Σαρδάμ. Στο Σαρδάμ.
25: Ναι, ναι. Η διαμονή στο πολυτελές παραδοσιακό ξενοδοχείο για δύο βραδιές. Δωρεάν σπα τη μία μέρα διαμονής. Μεταφορά με τα πολυτελή Snow Basketball και πρόσθετο γεωδρομικό. Τρίτο Σαδράμ. Τέταρτο.
22: Τέσσερα, είναι αρκετά, είναι εμπόλικα.
1: Σαδράμ είναι αυτό.
25: Τι γίνεται.
1: Σαρδάμ στο Σαρδάμ δεν έκανε κανένας.
15: BwinΣΠΟΡ FM. 30 χρόνια επιτυχία.

0: τους κυρίους.
1: Στα κασμίρια τους ζωσμένους.
2: Εδώ είμαστε. 9 λεπτά μετά τη μία. Αλλά μόλις πληροφορήθηκα, γιατί δεν το ξέρω, να πω την αμαρτία μου, ότι και 53 και 55 θα πρέπει σιγά σιγά να αποχαιρετούμε. Ναι. Νόμιζα ότι τραβάει το πρόγραμμα.
3: Όχι.
2: Δεν τραβάει.
3: Όχι. Και όπως λέγει ένας φίλος, πόσο χρόνο είναι, είναι η ερώτηση. Ναι. Έστελνε SMS στο Sport FM σε πενταψήφιο αριθμό με χρέος, ναι, ο Χρήστος Αυγιαρδίτσας.
2: Για να έστελνε SMS και να...
1: 14-9...
3: Δεν το θυμάμαι ποτέ.
1: 14-9-90, δεν θυμάμαι. Κάτι τέτοιο.
2: Ούτε εγώ το θυμάμαι, ρε παιδιά.
1: Κάτι τέτοιο, το είχα μάθει απ' έξω, γιατί έλεγα μηνύματα εκεί. Ναι. Τώρα δεν τα λέμε καθόλου. Δεν υπάρχουν τώρα. Μέχρι πριν από κάποιο διάστημα υπήρχαν. Αλλά δεν έστελνε κανένα.
3: Όχι, ήταν πάνω από μια
1: δεκαετία.
3: Ναι. Όχι, εμείς που πήγαμε δεν το είχαμε. Σίγουρα 10 χρόνια.
1: Ναι.
2: Πες το τηλέφωνο.
1: 2-10-95-79-283-4-5.
2: Δεν έχει αλλάξει, το ίδιο είναι.
1: Το ίδιο.
3: Ναι. Τη καλησπέρα στο Χάρη από τα Γιάννενα. Ακούει 41 χρόνια. Γεννήθηκε το 67.
2: Εσάς είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Τα μηνύματα είναι. Ναι, είναι άπειρα. Και δεν είναι τώρα τρόπο του λέγει. Είναι άπειρα.
1: Ναι. Ναι.
3: Σε λίγο αλήθεια μας πει, εντάξει παιδιά, δεν είναι αλήθεια αυτό που σας λέμε, δεν είναι υπερβολές, η Ομόνοια, οι γραφομηχανές,
2: δεν υπήρχε ίντερνετ.
1: Το άξι θα ακούει κάποιος πιο μικρός.
2: Σου λέει τι λένε αυτοί.
3: Έπαιρνα, σου λέω, key card 24 ώρες από το περίπτερο για ίντερνετ. Έπαιρνε την κάρτα από το περίπτερο για ίντερνετ 24 ώρες και δεν είχε τηλέφωνο βέβαια στο σπίτι. Γιατί είμαστε στον αριθμό και έτσι είχαμε ίντερνετ.
2: Καλά, πρώτα δεν είχε κινητό, γιατί τα κινητά ήρθαν το 94.
3: Ναι.
2: Ωραία. Τέλος 93, αρχές 94. Ναι. Όταν δεν είχες κινητό, λοιπόν, και έπρεπε να κάνεις ρεπορτάζ, γιατί οι εφημερίδες υπήρχαν και νωρίτερα, έτσι. Υπήρχε ένα κοινόχρηστο τηλέφωνο. Δεν είχε ο καθένας ένα τηλέφωνο στο γραφείο του.
1: Ουρά, ε.
2: Ένα κοινόχρηστο τηλέφωνο στη μέση της αίθουσας σύνταξης.
3: Ωραία, αυτό δεν το πρόλαβα.
2: Εγώ το πρόλαβα στο φιλάθλο. Όταν το έπιανε ο Νικολακόπουλος, καλή του ώρα.
3: Καληνύχτιστε.
2: Ωραία, ναι, το έπαιρνε ο Κώστας το τηλέφωνο και επειδή το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, όπως και το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού και το ρεπορτάζ της ΑΕΚ τότε είχαν προτεραιότητα, προφανώς έναντι, ξέρω εγώ, το ρεπορτάζ του Πανιωνίου, του Ατρομήτου ή του μπάσκετ ή οτιδήποτε άλλο, γιατί συζητάμε για αρχές της δεκαετίας του 90, όταν το έπαιρνε ο Νικολακόπουλος, ήξερε ότι θα κάνει 30 με 40 λεπτά. Οπότε πήγαινε σε κάνει κάτι άλλο αναγκαστικά και περίμενε τη σειρά σου με σειρά με χαρτάκι.
1: Και προγραμμάτισε πότε θα πάρει τηλέφωνο.
2: Ναι, και έπρεπε να τον βρει αυτόν που θα πάρει τηλέφωνο. Γιατί και αυτό είχε σταθερό. Και θα τον έπαιρνε σε σταθερό και θα τον έπαιρνε στο σπίτι του ή στη δουλειά του. Δεν μπορούσε να τον βρει αλλού.
1: Οπότε αν πέρναγε η ώρα, άμα του είχε πει θα σε πάρω την τάδε ώρα.
2: Γι' αυτό και το ρεπορτάζ γίνονταν έξω. Πήγαινε στην εφημερίδα μόνο για να γράψει. Ναι. Αλλά το ρεπορτάζ το κάνει έξω. Ναι. Πήγαινε κανονικά στην προπόνηση.
1: Ναι. Τώρα δεν υπάρχουν αυτά. Τώρα προπόνηση είναι κλειστέ.
2: Θέμα μια φορά που με έδιωξε ο Ιωαννίδης από το.
1: Ο Γιάννης Ιωαννίδης.
2: Από το σεφ. Ναι.
1: Αυτή την σειρά πρέπει να την πει.
2: Γιατί τι έκανε κλειστέ τότε.
1: Ποια εποχή.
2: Μόλι είχε έρθει. 91-92. Κάτι πινελίκι απέναντι στον Σταμάτη.
3: Από τον Πανελλήνιο είχε έρθει στο
2: Σταμάτη. Και. Οκ, είχαμε πει ότι θα φύγουμε, γιατί είχε πει δεν θα τη δείτε. Ωραία, αλλά φύγαμε. Μισοφύγαμε.
1: Ναι, ναι.
2: Να πω τώρα την αμαρτία μου. Πίσω από μια πόρτα, από μια κουρτίνα, ξέρεις ότι πάρει ταυτί σου. Ναι. 5 λεπτά, 10. Αρκούσε για να κάνεις ένα κομμάτι και το πήρε, είχα πάρει. ακόμα θυμάμαι. Τα καντήλια τα θυμάμαι ακόμα. Αλλά εντάξει, δεν κρατάει.
3: Ο Μάκης από την Καλυθέα συγκινείται και λέει να σου θυμίσει ότι πριν πολλά χρόνια πήγαινε στην πύλη.
2: Πού το?
3: Εδώ στον άσταθμο, στη διεύθυνση ναυτικών όπλων αστάθμου.
2: Έτσι, Χανιά, στεγνώ.
3: Στην Κρήτη.
2: Ναι, ναι. Διεύθυνση ναυτικών όπλων. Και έπεσα και πάνω στην πρώτη επίθεση που είχαν κάνει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Πώς τον λέγαμε, τον πόλεμο του κόλπου.
1: Το
2: 90-91. Και η διεύθυνση ναυτικών όπλων δεν ήταν αστείο, δεν ήταν, ήταν λίγο ζόρικη κατάσταση. Γιατί είχαμε ακριβώς δίπλα την ατομική βάση. Τέλος πάντων.
1: Για πάμε στον κόσμο.
3: Να πούμε χρόνια πολλά στο Μιλτιάδη, το φίλο της ΑΕΚ. Γιατί έχει την ίδια μέρα γενέθλια με το Sport FM.
1: Χρόνια πολλά. Πολύ χρόνο.
3: Ο Σούτος νομίζω ήρθε το πρωί. Το
1: δεν πήγα από
3: δεν το πήγαμε πρωί εμείς. Γιατί τον είδα ότι ήταν στο πρωινό πρόγραμμα. Εγώ έκανα εκπομπές με Σούτο. Και εδώ και στο 24.
1: Ναι.
2: Όχι, φίλε μου, δεν μου αρέσει το Μουντιάλ των 48 ομάδων. Ταξιάρχη από τη Μυτιλήνη, επειδή με ρωτάς. Δεν μου αρέσει το Μουντιάλ ούτε των 32 ομάδων. Είμαι.
1: Εντάξει, τα πιο παλιά εσύ.
2: Όχι. Θα μου άρεσε να αλλάξει το φορμάτ του Μουντιάλ.
3: Δηλαδή.
2: Θα μου άρεσε.
3: League face.
2: Όχι, όχι. Θα μου άρεσε ο τρόπος με τον οποίο οι ομάδες που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο να μπορούν να παίξουν με τις ομάδες που ανήκουν στις υπόλοιπες, την Ασιατική, την Αφρικανική, την Κονκακάφ και την Κόμνεμπολ, αυτό να είναι μία φάση πριν φτάσουμε στην τελική φάση. Να κάνουμε 12 ομίλους των 6.
1: Πριν πας στην τελική φάση στο Μουντιάλ.
2: Ναι, να κάνουμε 72 και από εκεί πρέπει να είναι 24.
1: Ναι.
2: Στη φάση των 72 να παίζεις με τη Βολιβία ή με την Αχτή Ελεφαντοστού ή με το Ιράκ. Και πάει λέγοντας.
3: Όχι, αλλάξει. Γιατί ας πούμε η Ακτή Ελεφαντοστού, θυμάμαι και η Σενεγάλη που είχε κάνει τη μεγάλη έκπληξη τότε με τους Γάλλους. Η Σουηδία που είχαν κάνει με την Αργεντινή.
2: Όχι, θα μ' άρεσε έτσι. Να
1: ναι, άλλο φορμάτ.
2: Το πάντρεμα και ο ανταγωνισμός να είναι μια φάση νωρίτερα. Οπότε να πηγαίνουν πραγματικά οι 24 καλύτερες. Στο τέλος που δεν έχει κανένα λόγο να ξεκινάει στις 11 που θα ξεκινήσει την Πέμπτη, κατά τελειώσει 17 Ιουλίου.
1: Ναι.
2: Και όπως πολύ σωστά ένας συνάδελφος έγραψε σήμερα, γιατί συμφωνώ μαζί του, ωραία, θα πρέπει να περιμένουμε και 20 μέρες για να ξεκινήσει ουσιαστικά το Μουντιάλ. Γιατί η φάση των ομίλων δεν είναι Μουντιάλ, έτσι όπως έχει γίνει με 48 ομάδες.
1: Ναι.
2: Ωραία.
1: Σωστό είναι αυτό.
2: Ναι, η φάση των ομίλων, η φάση του Μουντιάλ θα ξεκινήσει από τους 32 και μετά, στα νοκάουτ. Για ποιο λόγο να περιμένω, για ποιο λόγο να ξενυχτήσω 20 μέρες ολόκληρες με παιχνίδια 4 το πρωί και 7 το πρωί, τα οποία 9 στις 10 θα ξέρω ποιος θα νικήσει πριν ξεκινήσει.
3: Ναι, από την άλλη όμως, το Μουντιάλ δεν είχε πάντα τη μαγεία που έβλεπε κάποιες ομάδες. Που δεν την είχε δυνατότητα να τις δεις ποτέ.
2: Γιατί δεν θα τις βλέπεις και τώρα.
3: Δηλαδή πήγαινε, ας πούμε.
2: Όχι, δεν θα τις βλέπεις και τώρα.
3: Το 82.
2: Εάν το πρώτο καλοκαίρι. Αν το Μουντιάλ κρατάει δύο καλοκαίρια. Και το πρώτο καλοκαίρι έχουμε τους 6, τους 12 ομίλους των 6 ομάδων, λοιπόν. Με 5 παιχνίδια σε ουδέτερες έδρες, 5 μάτς. Δεν λέω να παίξουμε μέσα έξω και να πηγαίνει μήνα με το μήνα. Και οι 24 που θα προκριθούν από αυτούς τους 12 ομίλους να παίξουν το επόμενο καλοκαίρι την κανονική τελική φάση, σας πειράζει.
1: Άλλο φορμά τελείως.
3: Εντελώς άλλο.
1: Άλλο φορμάτ.
2: Έτσι λίγο, συγγνώμη, 210 είναι οι ομάδες και οι 48 έχουν πάει στα τελικά. Δηλαδή, δες το ποσοστό.
1: Ναι, όντως.
3: Ναι. Σε ρωτάει ένας φίλος αν θα σ' άρεσε League Face στο Μουντιάλ. Αν σ' άρεσε το Champions League Face που πήγε.
2: Πάρα πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή ιδέα. Δεν είναι πολύ καλή ιδέα.
3: Δίνει βέβαια το πλεονέκτημα στην μεγάλη ομάδα σε περίπτωση που ξεκινήσει άσχημα να καλύψει γιατί είναι δύο παιχνίδια περισσότερα.
2: Δεν είναι κακό αυτό.
3: Δεν είναι κακό. Ας πούμε θυμίζω ότι πέρυσι.
2: Δεν είναι καθόλου κακό.
3: Υπάρχει πέρυσι τελευταίο νησί.
2: Ναι, γιατί κουβεντιάζουμε για μια διοργάνωση η οποία ξεκινά στις αρχές του Σεπτέμβρη, στα μέσα του Σεπτέμβρη και καταλήγει το Μάιο. Αφού λοιπόν έχει 9 μήνες διάρκεια, θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα σε αυτόν που δεν ξεκινάει καλά να μπορεί να τελειώσει καλά μόνο με τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου ή σε αυτόν που ξεκινάει καλά αλλά ξεφουσκώνει εν τέλει να το πληρώνει.
1: Ναι.
2: Και βεβαίως είναι πολύ καλύτερο να βλέπεις 8 παιχνίδια 4 μέσα 4 έξω χωρίς να είναι διπλά από το να ξέρεις τις 3 ομάδες που είχες στον όμιλό σου ωραία που θα τις έπαιζες μέσα έξω. Αν είχες μια πολύ μεγάλη θα είχανες 2 παιχνίδια.
3: Πάντα ήταν αδιάφορο πολλές φορές το τελευταίο αγωνιστική. Πολλές φορές ήταν αδιάφορο.
2: Ναι, μ' αρέσει πολύ. Όσο. Πρόσεξε. Όσο ανακατεύουμε.
3: Δεν είμαι τόσο τον άλλαγο.
2: Όσο ανακατεύουμε. Ούτε εγώ δεν είμαι πολύ τον άλλαγο. Όμως, όσο ανακατεύουμε και μπορεί ο συναγωνισμός στο ανακάτεμα, δηλαδή είναι πολύ διαφορετικό. Εγώ να παίξω με 3 ομάδες, εγώ να παίξω με 5 ομάδες, εγώ να παίξω με 7 ομάδες αντιπάλους. Καταλαβαίνετε τι λέω.
1: Ναι, προφανώς.
2: Είναι πολύ καλύτερο. Και είναι και πολύ καλύτερο. Και είναι και πολύ πιο δίκαιο. Τι δεν μ' αρέσει, μια και την πιάσαμε την κουβέντα γιατί πολύ λόγο. Δεν μ' αρέσει που έχουμε 3 κύπελα με 36 ομάδες το καθένα. 108 ομάδες παίζουν League Face.
1: Ναι.
2: Το conference έχει καμία. Βλέπεις να έχει εκτός από το ελληνικό ενδιαφέρον, γιατί εκεί μπορούμε να διακριθούμε πιο εύκολα από τα άλλα δύο. Έχει κανένα άλλο νόημα να το βλέπεις κάθε Πέμπτη βράδυ μέχρι να φτάσεις στη φάση των 16. Ποιο είναι το νόημα. Να γνωρίσω εξωτικά μέρη την ομάδα της Ισλανδίας ή την ομάδα των νησιών Φερόες.
1: Απλά μόνο ελληνικές ομάδες, αυτό που είπε.
2: Ναι,
1: έχουμε μόνο εκεί κάτι να κάνουμε.
2: Δεν είναι πληθωρισμός 108 ομάδες ελικφές. 108 ρε παιδιά.
3: Ναι, γιατί... Απλά όμως με αυτόν τον τρόπο παίρνουν λεφτά και ομάδες που δεν θα έπαιρναν ποτέ.
2: Μπορούν να πάρουν, γιατί αν είναι το ζήτημα οικονομικό, μπορούν να θεσπίσουν, δεν μπορούμε. Ναι. Μπορεί η UEFA να θεσπίσει τον τρόπο που θα παίρνουν χρήματα χωρίς να πρέπει να τις βλέπουμε ως τον Ιανουάριο. Εγώ αυτό λέω. Ναι. Εγώ δεν είπα να μην τις βλέπουμε καθόλου.
1: Ναι.
2: Δεν είπα να μην έχουν το δικαίωμα στο όνειρο και το να παίξουν. Αλλά θα μπορούσε να υπάρχει ένα άλλο φορμάτ που αυτή λοιπόν, χωρίς να έχω τίποτα με την ομάδα από τη Μάλτα. Okay. Ναι, δεν έχω τίποτα ρε παιδάκι. Ωραία, θα τη δω να παίξει 3 ή 4 παιχνίδια. Γιατί να τη δω να παίξει 6 και τα προκριματικά της. 6 δεδομένα και τα προκριματικά.
3: Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι οι ελληνικές ομάδες μπορούν και στο Europa League. Γιατί πλέον δεν έρχονται τα μεγαθύρια.
1: Πιο δύσκολο.
3: Δηλαδή η Juventus.
1: Δεν κατεβαίνουν από τους Champions League.
2: Όταν δεν έρχονται, γιατί φέτος το Europa League θα είναι ίσως το πιο δυνατό Europa των τελευταίων ετών.
1: Σε σχέση με άλλες
3: φορές. Εγώ το λέω ότι δεν έρχεται. Έβγαινε τρίτη Juventus, θα είχε κάνει χάλια στο Champions League.
1: Ναι, δεν κατεβαίνει από τους
3: στο Europa League. Εμφανιζόταν η να εμφανιστεί η Arsenal στο Europa League.
2: Τα έκανε χάλια και αυτή και μίλα στο φετινό πρωτάθλημα. Και
3: όχι, το λέω από το Champions League.
1: Κατέβαινε η τρίτη ομάδα.
3: Ναι, δεν έχει τώρα.
1: Για το Europa κατέβαινε στο Conference.
3: Να σου τύχει μια πολύ μεγάλη μάχη. Ο Ολυμπιακός θα τον πει, κατέβηκε από το Europa. Δεν πήγε από το Conference.
1: Λοιπόν, για πάμε. Χαίρετε.
2: Όλοι έχουν δικαίωμα στο όνειρο, ρε φίλε μου. Δεν διαφωνώ. Απλά το ζητούμενο είναι πόσο πολύ δικαίωμα πρέπει να έχουν.
0: Καλησπέρα, Μάρκος, Άρνο Πατήσια, ΑΕΚ.
3: Γεια σου, ρε Μάρκο.
1: Πώς είσαι,
0: ρε? Τι κάνετε?
1: Καλά, Μάρκο.
0: Κύριε Μπραουδάκη, μετά από πολλά χρόνια μου θυμήσατε έτσι πιο νεανικές αναμνήσεις, γιατί εγώ είμαι 68. Πριν 30 χρόνια, ας πούμε, περίπου σας άκουγα. Δεν θα ξεχάσω το 2002 όταν είχαμε πάρει το κύπελλο με προπονητή τον Σάντος. Εκείνο το βράδυ είσαστε στην εκπομπή, 12-2. Δεν θυμάμαι ποιον άλλο συνάδελφό σας.
2: Λογικά, το 2002, λογικά με τον Καραμπαμπά.
0: Ναι, μπορεί, δεν θυμάμαι. Την περιγραφή που κάνατε και θέλατε να δώσετε στον κόσμο να καταλάβει,
2: ναι,
0: το πώς στους πανηγυρισμούς εκείνο το βράδυ μετά τον αγώνα μέσα στο Ολυμπιακό Στάδιο ο Ντένις ο Νικολαίδης απέφυγε να έρθει πρόσωπο με πρόσωπο με τον Μάκη τον Ψωμιάδη, επειδή ήταν γνωστό ότι ο Νικολαίδης ποτέ δεν είχε δει με καλό μάτι την παρουσία του Ψωμιάδη στην ΑΕΚ και θυμάμαι το σχόλιο σας ότι ο Νικολαίδης ακόμα και εκείνη τη στιγμή κράτησε χαρακτήρα, δεν παρασύρθηκε και κράτησε τις αποστάσεις με τον άνθρωπο με τον οποίο δεν ένιωθε καλά όταν ήταν στην ΑΕΚ.
2: Και κοίτα να δεις που πέρασε λίγο καιρός, γιατί όταν τα λες αυτά δεν γνωρίζεις πως θα εξελιχθούν τα πράγματα, σωστά?
0: Ναι.
2: Και τελικά μάλλον δίκιο είχαμε.
0: Βέβαια. Βέβαια. Και τώρα που αναφέρεστε, ξέχασα να πω τα χρόνια πολλά βέβαια σε όλους τους συντελεστές, διαχρονικά αυτός ο σταθμός θα έχει κρατηθεί εκεί που είναι, επειδή το ρόστερ διαχρονικά είναι καλής ποιότητας. Ποτέ ας πούμε ένας σταθμός ή ένα μέσο μαζικής ενημέρωσης δεν είναι στα ύψη αν αυτοί οι οποίοι έχουν δουλέψει δεν είναι και αυτοί, δεν έχουν τη δικιά τους ποιότητα. Αυτό λοιπόν οφείλεται και σε εσάς τώρα και στους προηγούμενους και στην εποχή του κ. Μπαροδάκη, στη γενιά του κ. Μπαροδάκη. Τα πάντα οφείλονται στον παράγοντα άνθρωπο. Όπου υπάρχει άνθρωπος, από εκεί πέρα ο άνθρωπος ένα θεσμό τον ανεβάζει ή τον κατεβάζει στη συνείδηση του κόσμου. Αυτό έχει γίνει τώρα και με το συγκεκριμένο σταθμό. Και εύχομαι, πέραν προς τα 40 επειδή γίνονται άλλοι συνειδημοί, στα 50, στα 60, να είμαστε όλοι καλά, να θυμόμαστε τα περασμένα. Όσο για τον τρόπο ενημέρωσης που λέγατε προηγουμένως πόσο ο κόσμος ενημερωνόταν, όντως δεν θα ξεχάσω κι εγώ την εποχή της Ομόνοιας, στην πλατεία Ομονίας, όπου υπήρχε συνωστισμός επώνυμων και ανώνυμων. Τότε τα βράδια αργά και εμείς ειδικά στην ΑΕΚ είχαμε δύο τρόπους ενημέρωσης. Ο πρώτος τρόπος παλιά μέχρι να έρθει και το ίντερνετ στη ζωή μας και ο Μπροντάκης θυμάστε εσείς το 115 του ΟΤΕ.
2: Βεβαιότατα.
0: Μπράβο.
2: Αλλά όπως μου στέλνει
4: τις ειδήσεις,
2: φίλοι και συνάδελφοι. Ναι. Κάνουμε εκπομπή για millennials.
4: Ναι, με τις ειδήσεις ήταν αυτό.
2: Μέσα στο ρολόι ακροατών 55+ σήμερα.
0: Ήταν το 115 που κάθε δύο ώρες άλλαζε το δελτίο και ακούγαμε τα θετικά.
2: Σωστά.
3: Και 111 το τηλέφωνο. Η ώρα.
0: Και για μας κάτι ακούω σαν κάνει διακοπές. Και
3: το 11 πρέπει να ήταν η ώρα. Ξέρεις ότι
0: Διονύση
3: πρέπει τηλέφωνο για
1: την
3: ώρα. Το προλαβαίνω.
1: Ναι.
2: Τους οπαδούς της ΑΕΚ τι.
0: Και τους οπαδούς της ΑΕΚ για μας ήταν και αυτό που είχε σκεφτεί και είχε κάνει ο ίμιστος ο Δημήτρης Χατζηχρήστος. το τηλέφωνο το 64 από αρχές δεκαετίας 80, τι είχε κάνει, είχε βάλει αυτόματο τηλεφωνητή στο σπίτι του και τι έκανε και την εποχή. Μίλαγε τότε με όλους τους ρεπόρτερ της ΑΕΚ εφημερίδες, με το Μακαρίτη, το Σεφτελή, το Φέδρα, το Κωνσταντουδάκη, τον Τάσο τον Μπούρα, το Χαραλαμπίδη και άλλους πολλούς. Μάζευε πληροφορίες και κατά τις 8 η ώρα το βράδυ, 9.
2: Έκανε το δικό του δελτίο.
3: Ναι.
0: Έβαζε τον αυτόματο τηλεφωνητή.
2: Το ηχογραφούσε και εσείς παίρνατε τηλέφωνο και τα ακούγατε.
0: Και εμείς παίρναμε στο γνωστό 64, στη λεωφόρο Αλεξάνδρας τότε, και μαθαίναμε τα νέα της ΑΕΚ κάθε βράδυ. Αυτός ο τρόπος, δηλαδή, τότε που είχαμε βρει να έχουμε ενημέρωση και για τις ομάδες μας και όλοι.
3: Όχι, εγώ θυμάμαι που ρεπορτάζ που δεν υπήρχαν όλοι, δεν είχαν όλοι κινητά. Πέραμε σε μπακάλικα, αν είχε μπακάλικο, σε κομμωτήρια, αν η γυναίκα, αν είχε στο κομμωτήριο της γυναίκας του άλλου. Πέραμε και τέτοια τηλέφωνα.
1: Μάλιστα.
2: Η πρώτη μου συνέντευξη, δεν θα πω με ποιον, ήταν σε τράπεζα. Τον πήρα τηλέφωνο στο γραφείο του στην τράπεζα. Στην τράπεζα, ρε.
1: Δούλευε στην τράπεζα και τον πήρε τηλέφωνο.
2: Δούλευε στην τράπεζα. Δεν λέω σε ποιον, έχει πεθάνει. Δεν έχει και καμία σημασία. Στην τράπεζα, ρε παιδιά. Φαντάζεσαι τώρα να πάρει τον υπάλληλο τη τράπεζα να του κάνει τηλεφωνική συνέντευξη.
1: Μα δεν υπήρχε άλλη δυνατότητα.
3: Δεν μπορούσε να πάρει αλλιώ. Είχαμε όλα τα τηλέφωνα σε σπίτια. Το σπιτιό και πέραμε
0: και
3: τηλέφωνο.
0: Και τότε, παιδιά, να σα πω.
1: Υπήρχε παίκτη, λέει,
0: που άλλαζε φωνή.
1: Έλεγε, δεν είναι εδώ.
3: Ναι, πάρετε σε λίγο με ο ξαδερφός του.
1: Ναι.
3: Το που είχε τύχει σε μένα.
2: Και με χρονοχρέος μετά. Ωραίες εποχές.
0: Ναι, είχαμε μαζί και μου ερχόταν στο σπίτι κάτι απογορίες. Μην θυμάμαι από αυτά και αυτά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, παιδιά, να είστε όλοι καλά.
1: Γεια σου, Μάρκο.
0: Και εντάξει, χάρηκα πολύ έτσι μετά από τόσα χρόνια που σας άκουσα.
2: Καλό βράδυ.
1: Γεια σου, Μάρκο.
0: Να είστε καλά. Γεια χαρά.
1: Για πάμε. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
1: Γεια σας.
5: Έλα, δουλειά.
1: Ναι,
3: έλα, Γέννη.
5: Έλα. Ο Βαγγέλης ο Μπραουδάκης είναι, παιδιά. Βεβαίως. Στο στούδιο.
2: Παρόν.
5: Λοιπόν, Βαγγέλη, σε έχω προ... Σπορ FM δεν σε πρόλαβα. Σε έχω προλάβει όμως στη Λόβα με το Συρίγο, άμα θυμάσαι, που έκανε κάτι εκπομπές βραδινές. Τηλεόραση.
2: Μία φορά την εβδομάδα που λέγαμε για μπάσκετ.
5: Και για όχι, και για ποδόσφαιρο και ο Καραπαπάς ήταν, μου φαίνεται μαζί.
2: Χαμήλωσε λίγο αυτό που μας ακούς, γιατί ακούω τη φωνή μου δύο φορές.
5: Εγώ δεν έχω τίποτα, παιδιά. Περίμενε λίγο, μήπως...
1: Που σε είσαι ανοιχτή ακρόαση.
5: Περίμενε.
1: Έλα, Γιάννη.
5: Καλύτερα τώρα.
1: Για πάμε.
2: Ναι, ναι, βέβαια.
5: Λοιπόν, θυμάμαι ότι είχες και αντίληψη, επειδή εγώ έπαιρνα πιο πολύ για το Συρίγο. Mm-hmm. Πού να με θυμάσαι τώρα, Γιάννης Παναθηναϊκός. Πού να θυμάσαι. Έπαιρνα πιο πολύ στο Συρίγο, επειδή είχε τεράστιες γνώσεις, ρε παιδιά. Και το ρωτούσα ό,τι ήθελα από τον Παναθηναϊκό, τα ήξερε.
1: Mm-hmm.
5: Και το ρωτούσα και για NBA, πάλι τα ήξερε. Δεν ξέρω, αυτός ο άνθρωπος ήξερε τα πάντα. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Και θυμάμαι ότι είχες, αν και ποδοσφαιρικός, δεν είσαι εσύ.
2: Βλέπω και κέρλινγκ, πριν το κάνω κάπου τζιδίς.
5: Ναι, είχες καλή αντίληψη του μπάσκετ, σε θυμάμαι. Ενώ
2: να σε καλά.
5: Ήταν,
1: κέρλινγκ.
5: Τι άσχετος, εντελώς από βάσκετ.
2: Το κέρλινγκ είναι μια ιστορία, θα σας την πω σε λίγο. Αλήθεια, αληθινή ιστορία.
5: Ωραία, λοιπόν. Θυμάμαι μάλιστα που σημείωνε τα προγνωστικά του Συρίγου που έδινε για Ευρωλίγα για αυτά, σημείωνε για να δεις αν βγουν μετά. Mm-hmm. Λοιπόν, το θυμάμαι χαρακτηριστικά αυτό. Αυτό είναι το παράπονο μου τώρα και αυτό Σπορ FM, ότι δεν έχει, ρε παιδιά, ένα μπασκετικό στις εκπομπές διαλόγου να παίρνουμε. Ενώ ο Σπορ 24, αν θυμάστε, είχε 10 μπασκετικούς. Ό,τι ο Ρακλής ήταν, το θυμάται.
3: Όχι βράδυ. Δεν είχε. Είχε
5: όχι βράδυ.
3: Είχε
5: στο πρόγραμμα. Όλη τη μέρα που ανοίγαν γραμμές. 10 μπασκετικούς.
3: Καλά, ότι άνοιγε πολλές γραμμές το 24. Ναι, έβγαινε. Ο Βλαχόπουλος με το Συρίγο.
5: Ο Σούτος
3: και το βράδυ μαζί με τον
5: Κουβόπουλος Τρίγκας ανοίγαν γραμμές.
2: Γιατί δεν έχετε ένα μπασκετικό. Γιατί δεν έχετε ένα μπασκετικό.
1: Παράπονα στη διεύθυνση, κύριε, τα έχουμε ξαναπεί. Εγώ τα έχω πει στους τελικούς κανονικά. Έπρεπε εδώ να φέρανε τους μπασκετικούς.
5: Όχι, γενικά.
1: Για μαρτύρες πληρώνουμε τώρα. Εμείς δεν τραβάμε.
3: Όχι, και τέτοιο. Και τα κανονικά που μία φορά στο τόσο το βράδυ να επιτάνε για μπάσκετ.
1: Ξέρεις τι γίνεται, Γιάννη, ξέρεις γιατί γίνεται αυτό. Επειδή πλέον με διαβολοβδομάδες και όλα αυτά στο μπάσκετ φεύγουν πάρα πολύ τα παιδιά που κάνουν τον μπάσκετ εδώ, ο Πετρίδης και ο Ζερβάς.
5: Όχι, μπορούσαν να έρχονται τρίτα, ας πούμε, ή τετάρτη.
1: Δεν είναι απλά, άμα πετάει ο άλλος την άλλη μέρα το πρωί.
3: Εντάξει, το καλό.
1: Δεν είναι, φεύγουν, έχουν ταξίδια, είναι δύσκολα. Έχουν περισσότερα ταξίδια οι μπασκετοί από την
3: Ελλάδα. Θα μπορούσαν να πηγαίνουν να κάνουν.
5: Μπορεί να έρθει ο Ρομπόλης, ο Κεφαλάς, ο Τόλης, ο Τόλης που είναι φοβερό στο μπάσκετ. Όχι την μέρα που έχει Ευρωλίγκα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε στο σημερινό.
1: Πάμε γρήγορα, παιδιά, Γιάννη, για να προχωρήσουμε.
5: Ναι, γρήγορα, αλλά παιδιά, περιμένετε λίγο, γιατί είναι σοβαρά τα πράγματα.
1: Ναι.
5: Ο Σερέλης, δεν ξέρω αν τον ξέρετε, είναι ένας κύριος. Πραγματικός gentleman. Δεν τον έχω ακούσει, αν κάνω λάθος, αν με διορθώσει κάποιος, δεν τον έχω ακούσει ποτέ να μιλάει για διαιτησία. Σήμερα, παιδιά, καταφέρατε να εκνευριστεί και ο Σερέλης. Και να πάει στη συνέντευξη τύπου και να μην μιλήσει καθόλου για το ΜΑΤΣ. Πρώτη φορά βλέπω αυτό ο Σερέλης να το κάνει αυτό. Και να πει αυτό το απίθανο που συμβαίνει. Αν ο Βαγγέλης παρακολουθεί σαν ουδέτερος, θα πει τη γνώμη του. Αν μπορεί να την πει για τη διαιτησία, ρε παιδιά, σε αυτά τα πλέον. 61-18, ρε παιδιά, οι βολές. 61-18 στα δύο ΜΑΤΣ του ΣΕΦ. Ναι. Το είπε ο Σερέλης και σηκώθηκε και έφυγε ο άνθρωπος. Δεν δέχτηκε ερωτήσεις.
3: Πάντως θα απαντήσω ο Βαγγέλης, γιατί ο Βαγγέλης απευθύνεσαι, δεν μπορούσα να σου απαντήσω για τον τρόπο που παίζεται το μπάσκετ.
5: Να τελειώσω όμως, γιατί. Λοιπόν, εγώ ξέρεις ότι τον Αταμάν πρώτος από όλους τον κριτικάρω και σήμερα δεν έπαιξε άμυνα πάλι, Διονύση. Ενώ στα δύο μάτσα προηγούμενα έπαιξε άμυνα και ξύλο και τα πάλεψε. Σήμερα πάλι μου κατέβηκε, έφαγε 100 πόντους πάλι. Κατέβηκε πάλι πασαρέλα. Λοιπόν, αλλά έτερον κάθερο.
3: Ωραία.
5: Δεν γίνεται, ρε παιδιά, 61-18 η βολή.
3: Θα σου απαντήσω.
1: Εντάξει, Γιάννη.
3: Θα σου απαντήσω. Δεν θα την αποφύγω.
5: Ωραία, όχι. Άμα θες μένα κιόλας να μου απαντήσεις.
1: Για να πάμε παρακάτω. Θα ακούσεις.
3: Θα ακούσεις. Πριν βγάλουμε τον επόμενο, λοιπόν.
5: Τα λέμε. Γεια.
3: Η κουβέντα πηγαίνει με το. Σε κουβέντα του παρελθόντος. Μα γιατί αυτός πήρε 14 πέναλτι, εγώ έχω πάρει ένα. Ασχέτως αν αυτός μπαίνει στην περιοχή 17 φορές και εσύ δεν παίρνεις ποτέ. Η ίδια κουβέντα πρόσφατα ήταν κουβέντα στην Ευρωλίγκα. Την ίδια κουβέντα με τη Βαλένθια δεν κάνανε. Γιατί η Βαλένθια παίρνει περισσότερες βολές από τον Παναθηναϊκό. Δεν θα μιλήσω για Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Θα μιλήσω για τον τρόπο με τον οποίο παίζεις τον μπάσκετ. Εάν το παιχνίδι σου είναι πολύ κοντά στη ρακέτα και με επαφές, εάν έχεις περισσότερους. Βεβαίως. Έχεις περισσότερους. Χρησιμοποιείς περισσότερο τους ψηλούς σου. Μπορείς να κάνεις παιχνίδι από μέσα και όχι παιχνίδι απ' έξω. Προσπαθώντας να σκοράρεις με τρίποντα ή με pick and roll, είναι προφανέστατο, είναι προφανέστατο ότι θα πάρεις πολύ περισσότερα φάουλα από ό,τι θα πάρει ο αντίπαλός σου. Εάν η κουβέντα πηγαίνει, όπως τότε τα μπλουζάκια των Αγγελόπουλων, γιατί αρχίζω να σκέφτομαι πώς γυρνάνε οι εποχές και ποιοι μιλάγαν για βολές, ποιος μιλάει τώρα για βολές και πέλεγω. Αν η κουβέντα πηγαίνει στο ποιο είναι το επίπεδο της ελληνικής διαιτησίας, γιατί αν να το γενικεύσουμε και να μιλήσουμε σοβαρά, θα πρέπει να μιλήσουμε για το επίπεδο της ελληνικής διαιτησίας. Των Ελλήνων διαιτητών. Μπορώ να θυμηθώ 15 του παρελθόντος, τους οποίους, όχι του πολύ παρελθόντος, του πρόσφατου παρελθόντος, τους οποίους τους τηλητεύαν όλοι. Αλλά τώρα, εάν τους λέγανε παιδιά να τους σφυρίξουν, να μπουν να σφυρίξουν, ότι τους σφυρίζουν, θα λέγανε όλοι με δύο χέρια και δύο πόδια, βεβαίως, φέρ τους. Δεν είναι καλό το επίπεδο της ελληνικής διαιτησίας. Όχι γιατί ο Ολυμπιακός παίρνει τα παιχνίδια, ο Παναθηναϊκός διαμαρτύρεται και το ανάποδο, θα λέγαμε, βλέποντας συνολικά πώς σφυρίζουν οι διαιτητές.
6: Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα αυτό που είπες για τον τόπο. Συμφωνώ μαζί σου στον τρόπο.
3: Αλλά έχει μεγάλη σημασία. Το ζούσαμε στο ποδόσφαιρο 10-15 χρόνια. Δεν άλλαξε, άλλαξε ο τρόπος που παίζουν οι ομάδες. Σοβαρά το λέω. Ανεξάρτητα αν ήταν καλοί ή κακοί οι διαιτητές.
6: Πρώτα απ' όλα έχει αλλάξει το μπάσκετ. Έχει γίνει πολύ πιο γρήγορο. Δεν έχει καμία σχέση το μπάσκετ που παίζονταν πριν 15 χρόνια με το πώς παίζεται τώρα. Τώρα μια διαφορά 10 πόντων.
1: Του βλέπαμε
6: το μάτς με τον Δεσίλα που έφυγε ο Ολυμπιακός 14 πόντους σήμερα. Ναι. Και μου λέει ο Δεσίλα σε ένα σημείο, μου λέει τελείωσε. Του λέει άστε τα τελείωσε, τα ξέρω εγώ, του λέω πώς θα. Έφτασε στους 4. Με το τρίπο.
1: Δηλαδή,
6: δεν ήθελε, όταν φτάνει στους 4 το παιχνίδι του, έχει και την ψυχολογία.
3: 88-84.
6: Ναι, 88-84.
3: Ναι,
6: αν εκεί γίνει ένα λάθος, χάσει το σουτ ή οτιδήποτε, έχει αλλάξει. Άλλαξε το μάτς.
1: Κύριε, διάλειμμα τελευταίο.
3: Διάλειμμα.
1: Ναι, βεβαίως, γιατί θα μας φάει η ανήσυχη και επιστρέφουμε.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Πες μου πως γίνεται αφού έχεις φύγει.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
7: Bwin Sport FM 94,6.

0: Έχει έρθει ένα μήνυμα πιο πριν.
1: Βαγγέλη, και εγώ θέλω να σχολιάσω ένα μήνυμα. Από όλα αυτά. Συγγνώμη που δεν μπορώ να τα διαβάσουμε όλα, αλλά θέλω να το σχολιάσω. Πες μου όμως αυτό που έχεις.
0: Σχολίασε το πρώτα, γιατί το άλλο είναι ποδοσφαιρικό.
1: Πολλοί συνάδελφοί σας με τους οποίους συνεργάστηκες στενά έχουν ανα καιρούς αναλάβει θέσεις σε ομάδες. Οι σχέσεις σας δοκιμάστηκαν. Μου αρέσουν αυτές τις ερωτήσεις. Αυτή η ερώτηση μου άρεσε πολύ. Με
2: εντρίγκαρε.
1: Με εντρίγκαρε κιόλας.
0: Εγώ δεν την είδα. Αλήθεια.
1: Λοιπόν. Όταν έχεις δουλέψει με κάποιον σε διπλανό γραφείο ή στην ίδια αίθουσα για μέρες, για μήνες, για χρόνια και έχετε περάσει τις δικές αγωνίες και ξέρεις καλά πώς κάνει το ρεπορτάζ και αν το κάνει και τι ακριβώς μέχρι που μπορεί να βάλει νερό στο κρασί του ή που δεν μπορεί να βάλει νερό στο κρασί του, όταν τέλος πάντων έχεις σαν φαντάρος μαζί του κάνεις την ίδια σκοπιά, είναι πολύ δύσκολο να δοκιμαστούν οι σχέσεις εκτός εάν ο ένας εκ των δύο βάσει τις θέσεις που θα αναλάβει καβαλείς καλάμια. Τότε ναι. Μα τότε θα δοκιμάζονταν οι σχέσεις και με τον οποιοδήποτε να ήταν συνάδελφος. Οι περισσότεροι λοιπόν, για να μην πω όλοι οι συνάδελφοι με τους οποίους συνεργάστηκα στενά, γιατί αυτή είναι η σωστή λέξη, συνεργάστηκα στενά. Εφημερίδες, ραδιόφωνα, τηλεόραση. Ωραία. Όχι, δεν είχα πρόβλημα. Ακόμα και αν έπρεπε να του πω, ρε μαλάκα, τι είναι αυτό που κάνεις τώρα. Τι είναι αυτό που έκανε σήμερα, ας πούμε. Ήξερα εγώ γιατί το έκανε. Εξήγησε μου το να το πιάσω να καταλάβω. Και δεν μιλάμε τώρα ο Δίνα θέση με τον Τάδε θέση. Σε ήταν ο Βαγγέλης με σένα. Όπως θα μιλάγαμε στα διπλανά γραφεία. Αυτό, ήθελα να το απαντήσω αυτό. Διότι είναι όντως πολύ. Δηλαδή πραγματικά κάποια στιγμή βγήκε, με μετράγαμε και ήταν καμιά δεκαριά σε θέση ευθύνη.
2: Τόσο πολύ,
1: ναι. Ήμασταν προηγουμένως στις εφημερίδες στα ίδια ραδιόφωνα.
0: Δεν είχε ανοίξει και τα παλιά τα χρόνια. Δεν ήταν ξέρεις όπως τώρα. Όσος κόσμος που ήταν στη δημοσιογραφία.
2: Τι εννοείς.
0: Τώρα είναι.
2: Ήταν λιγότεροι.
0: Πολύ λιγότεροι. Ναι. Εγώ έχω προλάβει. Που ήταν. Κάνανε μια δουλειά το πρωί. Άσχετη. Άσχετη δουλειά.
1: Αυτή δεν ήταν δημοσιογράφη.
0: Και μετά το βράδυ γράφανε.
1: Οι περιβόητοι, οι περιπτεράδες, τραπεζίτες, μπακάλιδες. Ναι, αλλά δεν ήταν δημοσιογράφοι ποτέ.
2: Πρόσεχε να δεις κάτι. Ήταν σε εφημερίδες. Φτάσαμε σε μια εποχή που η Ελλάδα είχε 13 εφημερίδες.
1: Αθλητικές, φτάσαμε σε εποχή που είχε 11.
0: 11.
1: Καθημερινές.
0: 11.
2: Πολλές.
0: Δεν είχε Γαλλία 11.
2: Η Γαλλία είχε μία.
0: Άντε να έχει, θα έχει και μπορεί σε
2: πόλη. Σου λέω για μεγάλη, ας πούμε.
1: Ποια είναι η ερώτηση.
0: Τη φετινή Εικοσινίδες, τον Ολυμπιακό του Μεντιλίμπαρ, του Παναθηναϊκού του Ράφα Μπενίτεφ και τον Ρασβάν του ΠΑΟΚ. Και να κάνουμε εκπομπή στις 8.
1: Λοιπόν, η φετινή ΑΕΚ είναι το παράδειγμα του έχω ένα σχέδιο.
0: Το πήρε το.
1: Είμαι καινούριος πρώτα-πρώτα. Ωραία, άρα δεν με ξέρετε. Δεν σας ξέρω. Μπορώ να επηρεαστώ λιγότερο. Έχω ένα σχέδιο που μπορεί να πήγαινε άπατο. Αποδείχτηκε όμως ότι είχε ένα σχέδιο που δεν ήταν για να πάει άπατο. Κατάφερε και να συσπυρώσει αποδυτήρια. Ναι. Κατάφερε να έχει, μάλλον είχε την τύχη τελικά το περιβάλλον γύρω από τα αποδυτήρια ή ένας, δύο, τρεις συγκεκριμένοι άνθρωποι τους οποίους να συνεργάζεται καθημερινά να είναι το ίδιο επαγγελματίες με αυτόν. Δεν ξεκίνησε καλά. Θυμίζω ότι είχε μια ιδέα στο ξεκίνημα να παίζει ρόμβο και δεν έβγαινε ποτέ.
2: Το άλλαξε όμως.
1: Ναι, γιατί δεν υπήρχαν τα καλά εργαλεία. Αυτό πάω να πω. Το άλλαξε, προσαρμόστηκε αμέσως.
2: Δεν ήταν δογματικός.
1: Έβγαλε ένα χρονοδιάγραμμα. Γιατί δεν ξεχνάω που είχε πει το Νοέμβριο θα δείτε. Γιατί λίγο νωρίτερα είχε αναταράξεις. Θα μπορούσαν αυτές οι αναταράξεις να έχουν γενικώς βγάλει το σκαρί έξω από τη θάλασσα.
2: Σωστό.
1: Ωραία. Έπεσε μέσα στο χρονοδιάγραμμα, άρα ήξερε τι έκανε. Και εν τέλει εκμεταλλεύτηκε. Πρόσεξε με, γιατί θα μπορούσαν όλα αυτά να συμβούν και να μην πάρει πρωτάθλημα. Εκμεταλλεύτηκε τις καταστάσεις που συνέβαιναν στους τρεις ανταγωνιστές του. Θα βάλω τον Παναθηναϊκό, παρότι ο Παναθηναϊκός ποτέ ουσιαστικά δεν ήταν ανταγωνιστής του φετινού πρωταθλήματος.
2: Ναι,
1: και δεν ξέρω αν θα είναι και το επόμενο. Όσο ψάχνεις να βρεις τον προπονητή που θα σου κάνει το σχέδιο που θέλει αυτός, αλλά μπορεί πρέπει να το θέλεις και εσύ και θα έχει τα κατάλληλα εργαλεία, αλλά μπορεί και να μην τα έχει. Και θα τα βρούμε στην πορεία. Μέχρι να το δω, θα κρατήσω τις επιφυλάξεις μου. Τι έλειπε από τον φετινό Ολυμπιακό. Του Μεντιλίμπαρ, στρωμένη ομάδα.
0: Περισσότερες λύσεις.
1: Στον άξονα. Στον άξονα. Ιδιαίτερα στον άξονα και στα έξτρα.
0: Ολυμπιακός μετά τότε. Είχε κλειστό rotation πολύ με το.
1: Από την ώρα κιόλας που έπρεπε να φύγει ο LKB να πάει στο Κόπα Αφρικα κτλ. Και να

0: γυρίσει. Και να γυρίσει, χάθηκε λίγο το πραγματάκι. Δεν του βγήκαν κάποιες μεταγραφές. Δεν θεωρώ ότι είναι δογματικός με τη Λίμπερ.
1: Όχι.
0: Θεωρώ ότι είναι από εκείνους τους προπονητές που αυτό που στην προπόνηση 6 μέρες βλέπουν, αυτό θα δοκιμάσουν την 7η μέρα στο παιχνίδι. Και ας έχεις εσύ και εγώ την ιδέα, παράδειγμα να πω κάτι παλαβό, τρελό, γιατί δεν έβαζε το Γιάζη έτσι δεκάρι. Λέμε μια χαζομάρα τώρα.
1: Μα ήταν καθόλου. Αυτό συζητιόταν σε κάθε εκπομπή.
0: Αυτό που δεν υπολόγιζα, να πω την αμαρτία μου, έμεινα λίγο με το στόμα ανοιχτό, δεν υπολόγιζα ότι θα συμβούν τόσο πολλοί τραυματισμοί στον ΠΑΟΚ. Τον ΠΑΟΚ το θεωρούσα πρώτο φαβορή.
2: Και εγώ. Θυμάσαι τι λέγαμε το πρωί.
0: Την ΑΕΚ δεύτερη.
2: Τρεις μήνες πριν το πρωτάθλημα.
0: Γιατί το υλικό του.
2: Εγώ έλεγα ο ΠΑΟΚ είναι πρώτο φαβορή.
0: Γιατί το υλικό του και ο τρόπος με τον οποίο είχε επαφή το υλικό με τον Λουτσέσκου και ο Λουτσέσκου με το υλικό στον οργανισμό, το συγκεκριμένο που λέγεται ΠΑΟΚ, έδειχνε ότι μπορούσε να πάει κι άλλο.
2: Και έπαιζε και ωραία μπάλα, ρε.
0: Έπαιζε. Αλλά κάποια στιγμή.
2: Έσκασε.
0: Όχι, δεν έσκασε να πλώσω. Κάποια στιγμή πήγαν στα πίτσα 6, 7, 8. Με είχε χάσει το μέτρημα. Και εκεί χάθηκε όχι μόνο το μέτρημα, χάθηκε και οποιαδήποτε χημεία και οποιοδήποτε ρυθμό. Δεν μπόρεσε να το ξαναβρει ο Λουτσέσκου δύο μήνες μετά.
2: Ναι.
0: Θα σας πω, κάτι τώρα που δεν το ξέρει πολύ κόσμος και το κλείνω εδώ. Το Κέρλινγκ κρατώ, μην ξεχάσουμε.
1: Ναι, το, βέβαια,
0: λοιπόν,
1: ναι.
0: Πηγαίναμε στο τελικό του Πανθεσσαλικού, στο Off Park.
2: Ναι.
0: Στο Park Off.
2: Ναι.
0: Ωραία, με τον περισσότερο κόσμο που τις προηγούμενες μέρες κτλ. Να δίνει τον Park μεγάλο φαβορή. Όχι ακαταμάχητο, όχι 99-1, αλλά τον έδινε.
2: Τον,
0: ναι, τον έδινε 75-25. Ναι. Επειδή αρκετοί δεν θα με διάψευσε κάποιο με του οποίου μιλάγαμε, φίλοι, συνάδελφοι κτλ. Από πηγαίναμε, τον έβλεπα 51-49 και μου λέγανε γιατί. Και προσπαθούσα να του πω: μα δεν βλέπετε 1,5 μήνα τι κάνει ο μεν και τι κάνει ο δε. Είναι πιο αδύνατο. Αλλά εάν του βγει ο ρυθμό, γιατί τον έχει αυτή την εποχή, μπορεί να βάλει πολύ δύσκολα. Και τα έβαλε.
2: Όντως. Εγώ δεν περίμενα.
0: Και τα έβαλε.
2: Περίμενα, θα βγάλει μια αντίδραση. Ο Πάουκ τελικώ είναι ένα μάτς.
1: Δεν είναι, όχι, δεν είναι.
2: Και ευρέθηκε και ο Όφη με την πλάση στον τοίχο, Και προηγήθηκε ο Πάουκ.
0: Μεγάλη. Πρόσεξε με. Βρέθηκε με την πλάση στον τοίχο. Το γύρισα. Με εντυπωσιακό τρόπο, γιατί συνήθως οι ομάδες που βρίσκονται και με την πλάση του τοίχου τόσο νωρίς, κόλλησε 15, όχι κόλλησε 42.
2: Δεν σου κόβω τα
0: ποτέ. Ωραία, ναι. Και τέλος πάντων, ανοιχτό και βγω και λίγο με πάω τις γραμμές, λίγο πιο ψηλά, τρώω και ένα δεύτερο και τελειώνω. Ωραία, και το γυρίζει συντεταγμένα. Και το πάει το παιχνίδι μέχρι τις γρήγορες για τους λόγους που μόνο αυτός ξέρει. Δεν πρόλαβα να ρωτήσω γιατί δεν πήγα σε ενδείξη τύπου. Ήθελα να σου τον Κόντι, γιατί τις έκανες. Είχαμε 10 λεπτά διακοπή και κάνεις αλλαγές στο 70, που σημαίνει ξέρεις ότι το παιχνίδι θα πάει στο 100. Άρα είναι σαν να τις κάνεις αλλαγές στο 60 και δεν κάνεις κάποιες αλλαγές. Βγάζεις τους δύο πιο. Σκάσανε! Φαντάζομαι μπορούσαν να παίξουν άλλα 10 λεπτά. Τους δύο πιο επιδραστικούς παίχτες σου στα φτερά μπροστά. Αυτούς που κράταγαν τον ΠΑΟΚ για να μην πάρει μέτρα. Ναι. Μετά φαινόταν ότι θα τον βάλει μέσα στα δίχτυα. Τον έβαλε, μπορεί να μην μέτρησε. Δεν ήταν γκολ, δεν πέρασε μπάλα τη γραμμή. Είχε όμως δύο-τρεις πολύ καλές ευκαιρίες ο ΠΑΟΚ για να ξαναγυρίσει αυτός από το 1-2 στο 3.
2: Σωστό.
0: Τέλος πάντων, το κλείνουμε εδώ.
1: Απλά μόνο γι' αυτό θα προσθέσω εγώ ότι στον Όφη έκανε πολύ μεγάλο καλό ότι ήταν δεύτερο σερί τελικός. Δεν ήταν τόσο ψαρωμένος όπως ήταν, ξέρεις, κόντρα στον Ολυμπιακό.
0: Συμφωνώ.
1: Έπαιξε και το τελικό του Super Cup.
0: Δεν όμως μόνο το ψάρωμα, είναι το ότι είναι άλλο να έχεις ένα προπονητή στον πάγκο 2 μήνες, είναι άλλο να έχεις ένα προπονητή στον πάγκο 5 μήνες. Θα είναι άλλο τον Αύγουστο να έχεις ένα προπονητή, χωρίς να ξέρω τα ρόστερα από τώρα. Έτσι. 12 Αυγούστου που θα γίνει το Super Cup φέτος, την ίδια μέρα που θα γίνεται και το Ευρωπαϊκό Super Cup, παρεμπιπτόντως. 7 η ώρα το δικό μας, 9 η ώρα το Ευρωπαϊκό, για να μην συμπέσουν. Ωραία, γιατί είναι την ίδια μέρα. Δεν έχει ξαναγίνει την ίδια μέρα. Να τα κάνουμε και τα δύο, και το ευρωπαϊκό και το ελληνικό. Ναι. Τέλος πάντων, και εκεί θα είναι ακόμα πιο ξεψέρατο ο Όφη, χωρίς να ξέρω από τώρα τα ρόστερ.
2: Ναι. Εντάξει, αυτό
1: είναι μεγάλη υπόθεση για μια ομάδα όπως ο Όφη, ξέρεις, να έχει σερί τελικούς.
2: Για πες και για το Κέρλινγκ, για να βγάλουμε και κάποιους φίλους και μετά. Και 53
0: θα το πω στο. Θα το πω στο κλείσιμο. Πάμε να βγάλουμε φίλους, δεν περιμένουμε.
2: Ωραία.
1: Με το Κέρλινγκ.
2: Ναι.
1: Μα πώς το βλέπεις το Κέρλινγκ.
2: Ναι. Καλησπέρα.
0: Ναι.
3: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Μάλιστα, εσείς μιλάτε.
1: Ο συναυλίας.
3: Χρόνια πολλά, παιδιά, στην ωραία παρέα.
2: Να σε καλή.
3: Και να θυμόμαστε τους εκλειπώντες του σταθμού.
2: Βεβαίως.
3: Οι οποίοι ήταν αξέχαστοι και θα τους θυμόμαστε για πάντα. Εγώ είμαι παλιός ακροατής του σταθμού. Ήθελα να κάνω μια απορία. Το 96-97 ήταν ένα τραγούδι που είχε βγει από το Λάμπι το Λιβιεράτο, το Μπαμ και κάτω. Ήθελα να ρωτήσω, έχει καμιά σχέση στην επωνυμία, στην εκπομπή
2: Μπαμπή
3: που έκανε από τότε ο κύριος Χριστόγλου
1: δεν
3: με
1: το ξέρω,
3: το...
1: Δεν το ξέρω.
2: Μπορεί να το έχει τραγούδι και να το κάνει. Αλλά το Μπαμ και κάτω είναι
1: δυνατό. Μπορεί να πάρει να ρωτήσει, γιατί έχουν ανοιχτέ γραμμέ τα παιδιά.
3: Ναι, ναι, θα ρωτήσω, γιατί μου κάνει εντύπωση, γιατί τότε παίζονταν πάρα πολύ αυτό το τραγούδι και το θυμάμαι και στο Καραϊσκάκι, τελευταία φορά με τον Παπουτσέλη που είχα πάει στο Καραϊσκάκι.
2: Έπαιζε πάντα κάτω στο Καραϊσκάκι με τον Παπουτσέλη.
3: Έπαιζε στο διάλειμμα. Στο διάλειμμα έβαζαν συνέχεια αυτό το τραγούδι.
2: Ήταν στο εξή εποχή, φαίνεται.
3: Δεν ήταν στο εξή
1: εποχή.
2: Ήταν, πάμε και κάτω.
3: Πάμε και κάτω, έτσι μωράκι μου φεύγα. Κάπως
2: ήταν εκείνη η εποχή.
3: Εγώ ήθελα να.
1: Δεν το φάζει για την Ελλάδα έτσι όπως μιλάει.
2: Δεν θα προλάβουμε.
1: Όχι, ο συνευλέο, όπως μιλάει πάνω στο συνευλέο, είναι δικό μα ο συνευλέο.
2: Έλα, δεν το ξέρει τραγούδι αυτό.
1: Όχι. Άμα το ακούσω, μπορώ να το θυμηθώ.
2: Άμα έπεσε και στο Καραϊσκάκι, θα το
3: ήξερα. Ήταν μεγάλο σουξέ τη εποχή. Μεγάλο σουξέ. Μεγάλο. Τεράστιο θα έλεγα. Με Ναταλία Γερμανού του τείχου κλπ. Εντάξει, τέλο πάντων. Εγώ θέλω να πω ότι στι δύσκολε στιγμέ τη ζωή μου ο Sport FM ήταν μεγάλη συντροφιά και μεγάλο βάλσαμο σε όλη την ζωή μου που ενηλικιώθηκα τότε. Ήμουν λίγο μεγαλύτερος, τώρα είμαι 58, τώρα πριν 30 χρόνια ήμουνα 28 ας πούμε. Ναι. Και θυμάμαι πάρα πολύ καλά όλες τις εκπομπές και Βαγγέλη και σε θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Ήταν ένα βάλσαμο για μένα που δεν θα το ξεχάσω ποτέ και ειδικά το 2008 που όταν έχασα τη μάνα μου τα βράδια έβαζα Sport FM και άκουγα το Διονύση τα βραδινά, νομίζω ήταν, δεν θυμάμαι πια σε ποια ώρα.
2: Ποια χρονιά είπες?
1: Το 8.
3: Ιανουάριος του 2008.
2: 2-5 το 8 έκανα.
3: 2-5. Ναι, 2-5.
2: Έκανα 2-5 τη νύχτα Δευτέρα Τρίτη.
3: Νομίζω όχι μόνος σου.
2: Μόνος μου. Μετά έκανε ο Γερασίμου τις άλλες μέρες και Σάββατο 11-1. Μετά έκανα 12-2 με τον Διώκο.
3: Όχι, όχι. Λέω για 2-5.
2: 2-5 μόνος. 2-5. Ναι, μόνος. Άμα κάναμε και 2-5.
1: Δυνατός.
2: Αλλά Δευτέρα Τρίτη.
1: Είναι και γερμανικό, κανονικό.
2: Ναι, ναι. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή έκανε ο Βασίλης, ο Γερασίμου. Και πολλές φορές θυμάμαι τότε έρχονταν ο Μαχαίρας μετά. Γιατί είχε εκπομπή μετά ο Μαχαίρας, είχε 6 ώρα ο Μαχαίρας εκπομπή και τώρα τις 5 και έφανε κάτι τυρόπιτα.
3: Μπράβο, ναι, και πήγαινε σερί όλο.
2: Ναι, μπορεί να είχα εγώ βάρδια αργότερα και το πήγαινε σερί.
3: Για σίγουρα 2-5.
2: Πήγαινε ένα καφέ, μου είχε σίγουρα μέσα ο Μαχαίρας, να πιούμε ένα καφέ.
3: Ναι.
2: Εντάξει, Αυγάς.
3: Ένα τελευταίο, βέβαια η μισή Παναθηναϊκή μπορεί να με βρίζουν, μια άλλη μισή δεν ξέρω τι θα πούνε.
2: Ναι.
3: Παρακολουθούσε ο πατέρας μου και εγώ κολλημένος με κάποιες καταστάσεις τότε μαζί με τον πατέρα μου παρακολουθούσαμε και ένα άτομο αφιλεγόμενο, τον Κώστα τον Κότζο.
2: Okay.
3: Μας έκανε πολύ καλή παρέα, βέβαια υπήρχαν. Αυτό που να είστε καλά,
2: να
3: παιδιά,
2: καλά,
3: να τα κατοστήσετε.
2: Ευχαριστούμε, πάμε.
0: Στον επόμενο. Ναι.
4: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
0: Σε εσάς μιλάμε.
4: Α, εγώ είμαι.
1: Μάλιστα, καλησπέρα, ναι, έφυγα.
4: Καλησπέρα, Γιώργος από Στουτκάρδη. Εδώ και 13 χρόνια στη Γερμανία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συντροφιά. Ο Sport FM ήταν πάντοτε για μένα ένα βάλσαμο, μια όαση μέσα στην ξενιτιά. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τις εκπομπές που κάνατε, για την δημιουργικότητά σας και να συνεχίσετε έτσι.
0: Να είστε καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Γιατί είσαι 13 χρόνια στη Γερμανία, έφυγες με την κρίση?
4: Έφυγα με την κρίση, ναι. Προσπάθησα, μιλάμε στην Ελλάδα, δεν τα κατάφερα.
0: Okay.
4: Ήρθα εδώ και προσπαθώ να χτίσω τη ζωή μου.
2: Είναι καλά εκεί?
4: Αλλά, η Γερμανία ήταν καλά, τώρα πλέον δεν είναι καλά.
2: Μάλιστα.
1: Διάβασα και ένα άρθρο.
0: Η Στουτκάρδη είναι καλά πάντως.
4: Η Στουτκάρδη πάει πάρα πολύ καλά. Έχω προσπάθησει να πάρω εισιτήρια για το Champions League, αλλά είναι πανάκριβα.
0: Ωραία.
2: Να είσαι καλά.
0: Καλό κουράγιο.
1: Γενικά πάντω τα εισιτήρια.
0: Προλάβουμε ακόμα έναν, θα προλάβουμε.
1: Βεβαίω. Τα εισιτήρια έχουν.
0: Καλησπέρα.
5: Ναι.
0: Ναι.
1: Καλησπέρα.
5: Ναι.
0: Ναι.
1: Εσύ είσαι, φίλε.
5: Ναι, καλησπέρα, παιδιά.
1: Καλησπέρα.
6: Βαγγέλη, χωρίς υπερβολή, έχω από τις 12 κύκους. Έχει πέσει 4 φορές το τηλέφωνο.
0: Όχι. Επιμένω να κάνω, όμως. Είναι δύο παράδειγμα.
6: Θα τον πετύχω. Θα τον πετύχω. 1999, ήμουνα στην Αυλώνα Φαντάρος. Γίνει ο σεισμός στο ΕΚΟΜΕΞ και μας πήγανε σαν ιατρικό προσωπικό, γιατί είμαι γιατρός στο επάγγελμα. Mm-hmm. Και μας πήγανε σαν το αρεσπίο γήπεδο εκεί. Είχαμε στήσει σκηνές για τον κόσμο εκεί. Και το βράδυ εκεί που καθόμασταν, γιατί ήταν ένας χαμός γενικά τότε, ξεκίνησα από εκεί να πρωτοακούω την εκπομπή. Και μετά η Γερασίμο 2-6, ας πούμε. Mm-hmm. Τρομερή συγκίνηση. Σα ξανάκουσα πάλι, άκουσα και το άστρο με μαλώνεται και γύρισα όλα αυτά στο μυαλό μου από τότε. Τι να πω για τα παιδιά που έχεις δίπλα σου, είναι άξιες συγχαρητηρίων, ήθος, αξιοπρέπεια και ο Διονύσης και ο Ηρακλής. Ηρακλή είχαμε μιλήσει, αν θυμάσαι, σου είχα πει, ήμουν από τους τυχερούς που είχα πάει ο δικός στο Βελιγράδι τότε, στο Νόβισα με το 1-6 Μακάμπι.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, θυμάμαι, είχε πάρει.
6: Ήταν άρρωστος ο Διονύσης τότε.
2: Όχι, θυμάμαι που είχε. Α, εκτός και αν είχε πάρει κάποιους άλλους που είχε πάει και είχε πει ήμουν στο
6: Ιωαννίδη. Ναι, εκείνη τη μέρα ήσουν άρρωστος. Okay, Διονύσης, είχα μιλήσει μόνο με τον Ηρακλή. Okay.
0: Είναι αυτά από αυτά που είχε. Αλλά φέτος εντάξει ήταν κύριος ο Δασίλης. Δεν ήταν.
6: Ναι. Σας ακούμε κάθε βράδυ τώρα 27 χρόνια, 55 χρονών είμαι. Ό,τι και να πω είναι λίγο, παιδιά. Να είστε καλά μόνο και να μας κρατάτε σε ντροπιά.
0: Καλό βράδυ.
6: Και σε Ευαγγέλη μέσα από την ψυχή μου, ό,τι καλύτερο.
0: Καλό βράδυ, παιδιά.
6: Στην οικογένειά σου.
0: Επιβεβαιώσαμε το τάκι, λοιπόν, έτσι.
2: Ναι. Λοιπόν, άκου, εγώ λέω να πεις την ιστορία με το Κέρνι.
0: Να πω την ιστορία με το Κέρνι
2: και μετά θα βάλουμε.
0: Γιατί έχουμε λίγο χρόνο.
2: Το σηματάκι μετά, όπου θα κάνεις την αποφώνηση εσύ.
0: Λοιπόν. Ναι, μα θα βάλουμε και το original σήμα. Στο φινάλι, έτσι. Λοιπόν, το Κέρνι. Είμαστε στον γκολ.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν ορισμένα αθλήματα, για την ακρίβεια, ένα μόνο άθλημα δεν μπορώ να παρακολουθήσω. Ένα μοναδικό από όλα τα αθλήματα, ναι, που μπορεί να δεις στην τηλεόραση, στους Ολυμπιακούς αγώνες συνήθως, θερινούς ή χειμερινούς. Ωραία, ένα και μοναδικό, τον ντρεσάζ. Βαριέμαι.
2: Ναι.
0: Είναι αυτό που το άλογο χορεύει.
2: Ναι.
0: Αυτό είναι το ντρεσάζ. Ναι. Μόνο αυτό. Ναι. Οτιδήποτε άλλο μπορώ να τα παρακολουθήσω.
2: Δηλαδή, να το δεις αυτό, λοιπόν, τι να πω.
0: Λοιπόν, βλέπω δίαθλο στα χειμερινά, βλέπω άλμα. Κάποια στιγμή έπαιζε κέρλινγκ η τηλεόραση.
2: Για ποιους Ολυμπιακούς είσαι τώρα, θυμάσαι?
0: Δεν ήμασταν σε Ολυμπιακούς, ήμασταν στο Eurosport σε ένα παγκόσμιο. Okay. Δεν έβλεπα κέρλινγκ.
1: Okay.
0: Μάλιστα έπαιζε, αν δεν κάνω λάθος, η Σουηδία με την Ελβετία. Okay. Καλές ομάδες. Από τις καλές ομάδες της Ευρώπης.
2: Ναι. Ναι, ναι.
0: Όχι, όχι, το έβλεπα με προσοχή.
2: Α, με προσοχή.
0: Αυτό με την τζαγέρα και, και τις κούπες. Ναι, ναι, ναι. Οπότε το έβλεπα, το είδα την άλλη μέρα, το είδα την άλλη μέρα. Κάποια στιγμή έρχεται ο αρχισυντάκτης στην εφημερίδα και μου λέει, θα βγάλουμε πλάνο. Του λέω, περίμενε. Δεν περιμένω. Του λέω, θέλω ένα τέταρτο να τελειώσει το κέρλινγκ. Με κοιτάει ο Κώστας. Δεν το πίστευε. Δεν το πίστευε αυτό που του έλεγα. Μου κοροϊδεύεις. Όχι, δεν το λέω, περίμενα. Κάτσε δες. Λοιπόν, και έτσι βγήκε λοιπόν η φάση. Αυτός βλέπει κέρλινγκ. Μα καλά, είναι τρελός. Βλέπει κέρλινγκ. Βλέπει κέρλινγκ. Και έρχεται και ο Καπουτζίδης 2-3-4 χρόνια μετά και κάνει το σύριαλ για το κέρλινγκ. Και του έκανα έτσι. Πόσο πιο μπροστά ήμασταν. Με το κέρλινγκ. Το οποίο είναι εξαιρετικό άθλημα. Για να λέμε την αμαρτία μας.
2: Δεν το έχω παρακολουθήσει ποτέ.
0: Θα μου πεις τώρα, είναι δυνατόν να έχει ενδιαφέρον? Έχει. Όχι, πάρα το, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
2: Άμα το παρακολουθήσεις, τι να σου πω, δεν το έχω. Εσύ,
0: απλά είπα. Να σηκώσει κανείς το χέρι να πει: συγγνώμη, βλέπω κέρλινγκ. Όχι. Ειδικά προ-κάπου. Μετά πήγε να ψιλογίνει μόδα η λέξη που δεν την είχα ξανακούσει, την αυτό, οι τσαγέρες, οι σκούπες κτλ.
1: Εντάξει, λίγο το έχω δει, αλλά εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι.
0: Θέλει πάρα πολύ μυαλό ο τρόπος με τον οποίο θα χτυπήσεις για να μπει μέσα στο σπίτι η δικιά σου, να βγάλει την άλλη έξω, το ένα το άλλο. Δεν είναι, είναι ζώρικο, δεν είναι απλό.
2: Ναι, πρέπει να κάτσεις.
1: Πρέπει να κάνω ομάδες Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, να δεις τη ώρα που θα
2: έρθει.
0: Στην Κολομβία είναι 6 το απόγευμα πάντως και ένας φίλος παρακαλεί να μην κλείσουμε. Είναι νωρίς.
1: Και σε ρωτάει γιατί ελάχιστο χρόνο, αν υπάρχουν πλέον καλλιτέχνες ποδοσφαιριστές στο ποδόσφαιρο στα πάντα.
0: Τώρα
1: τι έχουμε μεγαλώσει με Μαραντόνα.
0: Όχι, σιγά σιγά. Εμείς που δεν μεγαλώσαμε με Πελέ.
1: Ναι, εγώ είμαι με τον Μαραντόνα.
2: Πιο πάλι λένε Πελέ.
0: Μπράβο, και εγώ είμαι με τον Μαραντόνα και επιμένω ότι. Επιμένω ακόμα και τώρα. Παρότι θεωρούσα και τσακωνόμουν με τα παιδιά μου κυρίως. Ωραία. Ότι ο Μέση για να γίνει Μαραντόνα θα πρέπει να πάρει ένα Μουντιάλ. Το πήρε.
1: Ίσως με τον καλύτερο τελικό όλων των εποχών.
0: Το πήρε. Παρά τα αυτά, επιμένω ότι ο Μαραντόνα. Εμένα τουλάχιστον μου τέριαζε καλύτερα με τον τρόπο που αγωνιζόταν.
1: Ήταν πιο δύσκολη εποχή. Είχε πολύ κλωτσίδι.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Στη σημερινή εποχή πιστεύω ότι θα ήταν διαφορετικά προπονημένο και θα μπορούσε να κάνει τα ίδια πράγματα που κάνουν αυτοί. Εάν τώρα ψάχνουμε να βρούμε ποδοσφαιριστή αυτή την εποχή που να ακουμπάει λίγο Εγώ θα φύγω από τον Μαραντόνα, θα φύγω και από τον Μέση. Θα πω τον Πλατινί. Mm-hmm. Γιατί έχετε δει να παίζει τον Πλατινί. Mm-hmm. Δέξτε μου τον και εμένα. Mm-hmm. Ή θα πω τελευταίο τον Ζιντάν. Έχετε δει.
2: Ζιντάν, παικτάρα.
0: Λοιπόν, όχι. Αυτή τη στιγμή
2: κάθε
0: ακόμα όχι.
2: Δεν αλλά τώρα είναι και αλλιώ ο ποδόσφαιρο.
0: Και όπω έλεγε ένα φίλο τη προάλλη, γιατί βλέπαμε, mm-hmm. βλέπαμε τον ημιτελικό, το Παρί Μπάγκερν. Και στο Παρί Μπάγκερν, λοιπόν, πραγματικά σε εκείνο το 5-4. Mm-hmm. Άδερφε, δεν προλάβαινε με το μάτι να παρακολουθήσει την εικόνα mm-hmm. του σκηνοθέτη, τον τρόπο με τον οποίο παίζανε. Από ένα σημείο και μετά ένιωθα να κουράζομαι, όχι γιατί ήταν τρομερό μάτς, φοβερό παιχνίδι, mm-hmm. αλλά είναι τόσο κουραστικό να συμβαίνει φάση κάθε 30 δευτερόλεπτα.
2: Κάπου όπα, βάλτε ένα φρένο.
0: Ναι, μου λέει κάποιο, αυτοί δεν παίζουν ποδόσφαιρο, παίζουν PlayStation. Πράγματι, γιατί ήταν σαν PlayStation και ο Νόμπελ.
1: Όχι, υπάρχουν πια. Μα αυτό που σα είπα, τελικό Μουντιάλ. Ναι. Το τελευταίο.

Είναι 3 λεπτά πριν από τις 2. Μ' αρέσει που το έχετε βάλει σε ένα πρόγραμμα το θέμα, γιατί εμείς ήμασταν. Δεν είχε φράχτες, να το πω έτσι. Ήταν μέχρι που η τελευταία γραμμή υπήρχε στο τηλέφωνο.

0: Είναι ωραία τα τραγούδια τη νύχτα. Να λέμε την αμαρτία μας. Εγώ πέρασα πάρα πολύ καλά απόψε.
1: Και εμείς.
2: Είμαστε στην τιμή μας.
0: Παιδιά, αφήστε τις τιμές στις σχέσεις και τα υπόλοιπα. Το θέμα είναι να περνάμε καλά, να έχεις να πεις κάτι, να σε ακούει κάποιος δηλαδή. Και άμα δεν έχεις να πεις τίποτα, δεν σε ακούει κανένας. Να περνάμε καλά. Θέλω να πω κάτι τώρα, αλλά μπορεί να παρεξηγηθώ. Δεν θα το πω.

0: Λοιπόν, κλείνουμε.
1: Κλείνουμε.
0: Κύριε Βαγγέλη, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εμείς αντέχαμε να ξέρεις, φίλε, που λες. Γιατί λέει ο Βαγγέλης, αντέχει, εσείς αντέχετε. Απλά δεν έχει πια μετά τις δύο.
2: Δεν επιτρέπει το σύστημα.
0: Δεν επιτρέπει το σύστημα. Αφού υπάρχει το σύστημα που έλεγε κάποτε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Παρακαλώ, πάρα πολύ κόσμο.
2: Για εγώ ευχαριστώ. Τι λέτε τώρα.
0: Θα ξαναπούμε κάποια στιγμή. Πολλοί κόσμος και ήταν. Εμένα με ηρέμησε η απόψινη εκπομπή.
1: Πολύ.
0: Αλήθεια λέω.
1: Ναι.
0: Ίσως γιατί μου θύμισε τα παλιά που άκουγα. Mm-hmm. Δηλαδή πήγα λίγο τον εαυτό μου, κάποια στιγμή χάζευα όσα έλεγε ο Βαγγέλης και στο κρεβάτι μου φοιτητής ή στον καναπέ μου που άκουγα. Με γύρισε λίγο εκεί. Και αυτό νομίζω είναι και το ωραίο. Να είμαστε καλά.
1: Το χάρηκε και ο κόσμος, το βλέπουμε στα μηνύματα.
0: Ναι. Ναι.
2: Ξεκινήσαμε με Λιδάκι, συγχωρεμένο να ναι. Συνεχίσαμε με Γαργανουράκι. Έτσι όπως το κλείναμε τότε. Είπα μόνο Ζήπο λείπει. Έτσι, γιατί τώρα αλλάξατε τα συστήματα εδώ, δεν επιτρέπεται ούτε το να ανάψω, ούτε τίποτα άλλο, ούτε ο ήχος. Έρχεται Μουντιάλ. Και για μένα που το πρώτο μεγάλο ξενύχτη Μουντιάλ, μεγάλο όμως κανονικά μεγάλο έτσι, γιατί ήμουν αφιερωτής, ήταν το 86, σου λέω ότι δεν υπάρχει καλύτερο. Τότε όμως δεν βλέπαμε μπάλα κάθε 10 δευτερόλεπτα. Mm. Τότε ήταν άπαξ 3 το πρωί και ψάχνει να βρει την πλατεία Βουλιαγμένης επάνω στην πλατεία, την Αμπόλα όπως λεγόταν. Ήταν το μόνο που έμενε ανοιχτό όλη τη νύχτα με τηλεόραση έξω για να δεις. 1986 ήταν. Ναι, τώρα. Αν βλέπουμε το κρεβάτι μας στο κινητό.
1: Μουντιάλ όμως είναι άλλο. Mm? Δηλαδή, Μουντιάλ βλέπεις εύκολα το Σαουδική Αραβία. Η Ιαπωνία, ας πούμε.
2: Α, επειδή κάποιος ρώτησε για την Ιαπωνία, προλαβαίνω, έτσι έχει 30 δευτερόλεπτα. Επειδή ρώτησε κάποιος για την Ιαπωνία, την είδα την Ιαπωνία στο φιλικό της προάλλες. Αλήθεια την είδα. Θα βάλει δύσκολα, αλλά έχει ταβάνι. Θα βάλει δύσκολα. Δεν είναι από τις ομάδες που ξέρεις, τις πιέζεις λίγο, μένουν πίσω, τρώνε ένα γκολ. Δεν είχε καλή μεσοαμυντική λειτουργία, αλλά όταν έβγαινε, αναχτούσε μπάλα και έβγαινε μπροστά, ήταν φωτιά. Μέχρι τους 16, ίσως. Δεν τους βλέπω για παραπάνω τους Ασιάτες, έτσι κι αλλιώς.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 7 μετά τις 8. Big Wins Sport FM 94,6. Από εδώ. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Πάνος Ρήλος και.
2: Και.
3: Χρόνια πολλά.
2: Σας ευχαριστώ.
0: 30 χρόνια, 30 ετών. Ο Big Wins Sport FM.
1: Να σου πω, επειδή σε άκουγα πριν.
0: Καλά, καλά δεν τα έλεγα.
1: Καλά τα είπα.
0: Χωρίς καφέ.
1: Δηλαδή, χωρίς καφέ, χωρίς κείμενο.
0: Τίποτα.
1: Χωρίς εγώ από δίπλα να σου
0: λέει.
1: Χωρίς χαρτάκι από τον κύριο Αλαφούρη.
0: Χωρίς. Τίποτα. Δεν παίρνουμε χαρτάκι. Και γι' αυτό είμαστε εδώ.
1: Χωρίς
0: χαρτάκι.
1: Λοιπόν, που έλεγε. 30 χρόνια. Είναι πολλά. 30 χρόνια.
0: Είναι πολλά.
1: Εγώ σκεφτόμουν ότι. Όχι, φίλε. 30 χρόνια είναι μόνο η αρχή.
0: Είναι
1: από ένα σημείο και μετά. Ο χρόνος έχει άλλη βαρύτητα.
0: Καμπυλώνεται.
1: Άλλη οντότητα.
0: Ναι. Εννοώ ότι είναι τεράστιο το επίτευγμα.
1: Είναι.
0: Τεράστιο.
1: Είναι.
0: Έτσι όπως γίνονται τα πράγματα στα μίντια, παγκοσμίως δεν έχει να κάνει με αυτό. Με οικονομικά θέματα, με κυβερνητικές αποφάσεις, με οικονομικές αποφάσεις.
1: Και πέρα από αυτό, ότι αλλάζουν γενικά
0: σκέψεις,
1: τα μίντια.
0: Ναι.
1: Αλλάζουν μορφή, αλλάζουν τρόπο επικοινωνίας. Αυτός εδώ σταθμός, έτσι ήταν, έτσι είναι, έτσι θα είναι.
0: Και έχω δίκιο για αυτό που λέω. Το γεγονός ότι.
1: Και τελείωσε εκεί.
0: Το γεγονός. Δεν ξέρω αν το άκουσες ή ανέβαινες. Το γεγονός ότι δεν έχουμε αυτά τα. Τους τίτλους και τις πόρτες, τις περίεργες. Και το γεγονός ότι μπορείς.
1: Δεν είχαμε πόρτες, δεν είχαμε ηχομόνωση γενικότερα.
0: Ανά πάσα στιγμή μπορεί να ακουστεί το θέμα σου εκεί που πρέπει. Αυτό.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Αυτό είναι βασικό γιατί. Γενικότερα σε εταιρείες, για να μην ακουστεί το πρόβλημά σου, υπάρχουν άνθρωποι που δεν πρέπει να είναι εκεί. Τα λέω ξεκάθαρα.
1: Σωστό.
0: Για να, υπάρχουν κάποιες πόρτες παραπάνω, όπως τη Λάρα Κρόφτ, για να βρεις το διαμάντι. Μετά έπρεπε να βρεις το κουτί.
1: Ναι.
0: Μετά έχεις ξεχάσει ένα διαμάντι. Για να φτάσει
1: είχες
0: το αίτημά σου.
1: Ένα κλειδί που ήταν στην πρώτη πίστα και σου λέγανε να το πάρω αυτό. Άρα δεν το κουβαλά όλη την ώρα.
0: Για
1: και
0: να φτάσει το αίτημά σου κάπου. Ναι.
1: Και γενικά ο κόσμος. Ρε παιδί μου, μας νιώθει δικούς τους ανθρώπους.
0: Ναι, ισχύει αυτό.
1: Και ό,τι μπορούμε τέλος πάντων, να τον βοηθήσουμε, να του λύσουμε θέματα, να είμαστε εκεί έτσι, ως συμπαράσταση. Έχει παγιδευτεί νερό στο αυτί μου από χθες που πήγα και κολύμπη. Κάντε κάτι, σας παρακαλώ.
0: Αυτό που λέγαμε.
1: Αυτό είναι ο Big Wins Sport FM.
2: Αυτό δεν λέγαμε τώρα.
0: Σκύβεις από τη μεριά που έχεις το αυτί.
1: Ακούς τον γλουκου γλουκου.
0: Πώς το λέτε. Βάζεις και έναν από το
2: αυτί. Μαλάξεις το αυτί.
0: Ναι. Ναι, από το άλλο αυτό.
2: Βεντούζα.
0: Έτσι.
1: Μπράβο.
0: Ωραία, γιατί. Το νεράκι έφυγε.
1: 30 χρόνια κοιμόμαστε με τις πόρτες ανοιχτές με το Sport FM. Ακριβώς αυτό.
0: Και μην ξεχνάμε και το άλλο. Τώρα τα λέω λίγο σοβαρά και συναισθηματικά. Το γεγονός ότι υπάρχουν γραμμές στον αέρα και το γεγονός ότι διαβάζουμε μηνύματα των ανθρώπων και το γεγονός ότι ακούγεται η φωνή του κόσμου μέσα από τα μικρόφωνα του Big Wins Sport FM ενισχύει και αυτή τη σχέση που έχουμε με τον κόσμο. Και είναι ένα κομμάτι δημοκρατικό που λείπει. Δηλαδή, δεν ακούγονται οι φωνές των ανθρώπων εύκολα. Εντάξει, υπάρχουν τα social media τώρα, ο καθένας γράφει το φέτο. Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Το να βγαίνεις και να μιλάς.
1: Ναι, δεν θα το έλεγα δημοκρατικό.
0: Ναι, γιατί κάποιος λέει την άποψή του. Είναι πολύ σημαντικό ότι μπορεί κάποιος.
1: Πολύ πολιτισμικό.
0: Ναι, μπορεί όμως κάποιος που δεν θα βρει, δεν θα θίξει, να πει. Ρε παιδιά, εγώ διαφωνώ.
1: Εκμεταλλεύονται αυτή την εντός εισαγωγικών δημοκρατία, γι' αυτό το λέω.
0: Και σύν της άλλης, να πούμε ότι και παράγοντες και πρόεδροι και υπεύθυνοι ομάδων ακούνε τον Big Wins Sport FM για να παίρνουν παλμό από τον κόσμο. Και ήταν το Facebook και το Instagram before it was cool. Ο Big Wins Sport FM. Ήταν δηλαδή. Δεν υπήρχαν social. Υπήρχε. Για βάλ να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος στο Sport FM, λέγανε το βράδυ. Και αυτό περίμενες για να καταλάβεις τι υπάρχει. Αν υπάρχει οργή, αν υπάρχει χαρά, αν υπάρχει. Εδώ πέρανε πρόεδροι με άλλες φωνές. Τέλος πάντων. Να μην το ανοίξω.
2: Υπάρχει δήλωση κόκαλη στο Στυρακόπουλο ότι τι ακούει από το Sport FM, γερασί μου.
0: Υπάρχει.
1: Φοβερό.
0: Η ΟΔΕ έκανε να πέτρεπε 9-2-3. Ναι.
1: Λοιπόν, και όπως σας είχαμε υποσχεθεί, γιατί αυτή εδώ η εκπομπή είναι μια εκπομπή που κρατάει τις υποσχέσεις της.
0: Όχι, αλλά είναι μια στιγμή από αυτές τις.
1: Επειδή πλησιάζει και το παγκόσμιο κύπελο, κυρίως τα γενέθλιά μου και το παγκόσμιο κύπελο, έχουμε μαζί μας και τον Ανδρέα, όπως το ζητήσατε, να σας δώσει τα προγνωστικά του, τις προβλέψεις του, να συζητήσετε για Φόρμουλα 1. Ποιος την έπαθε χθες, Ανδρέα, καλημέρα. Πες μια καλημέρα.
2: Κοντά στο μικρόφωνο, Ανδρέα. Γιατί κάτσε εδώ.
0: Καλημέρα, τι κάνεις, Ανδρέα.
4: Καλά.
0: Είδες και την εθνική εχθές.
4: Όχι.
0: Δεν χρειάστηκε.
2: Καλύτερα.
0: Ξύπνησες μια χαρά, εγώ ξύπνησα με νεύρα.
1: Ξύπνησα με την έγκυα. Μα τι έκανε η εθνική.
0: Δεν βγήκες. Θα σου πω ότι είχε ένα δοκάρι εκεί στο τέλος. Παίζαμε με 19 χρόνια παιδιά από την Ιταλία, όλοι πίσω. Εντάξει.
2: Με τα χεράκια.
0: Είμαστε εντάξει. Για πες, Ανδρέα.
4: Εντάξει, νομίζω ότι αυτό δείχνει και γιατί δεν πήγαμε Μουντιάλ. Δεν ήμασταν έτοιμοι.
0: Έλα να σε αγκαλιάσω. CEO του μέλλοντος του Big Wins for FM. Έλα να σε αγκαλιάσω. Δηλαδή,
1: εσείς δεν πιστεύετε ότι εντάξει, ρε παιδιά, φιλικά είναι. Ο άνθρωπος κάνει.
2: Δοκιμές.
0: Ναι. Είχε 14.000 άτομα στο κήπεδο να κοιτάνε που δεν κάνουμε
1: επίθεση.
0: Με 19χρονα παιδιά από την Ιταλία να μας κορυδεύουν.
4: 19χρονα παιδιά από την Ιταλία.
0: Δεν γίνεται αυτό. Με προπονητή που του είπαν. Τι κάνει αύριο. Άντερ 21 του παλτί. Έλα να αναλάβει του άντρε.
1: Ήταν μεικτή ατομική.
0: Έφυγαν όλοι. Οι Ιταλοί έφυγαν όλοι και έμεινε μόνο τον Ντοναρούμα. Και με αυτού δεν είχαμε σούτ 75 λεπτά.
1: Πιστεύω ότι τον ρίξανε στο φιλότιμο τον Ντοναρούμα. Γιατί και ο Ντοναρούμα δεν ήθελε να έρθει.
0: Και όμω ήταν σαν πατέρα.
1: Εκτό αν έχει κανονίσει απευθεία πτήση για Μύκονο.
0: Ναι, και να μείνει εδώ. Δηλαδή έβγαιναν αλλαγή παίχτε μα και λέγανε πω πάω να μαζέψω πράγματα, να τσεκάρω φορτιστές, τέτοια, εξαφανίστηκαν όλοι. Φεύγαν αλλαγή γρήγορα. Εντάξει, μόνο ο Τζόλης έτρεχε και ο Ζαφύρης μετά. Τέλος πάντων.
1: Θα δώσετε δώρα, λοιπόν, ένα διαμέρισμα. Τρία αυτοκίνητα, 10.000 ευρώ. Ναι,
0: στο πανόραμα Βούλας.
1: Και στο πανόραμα Βούλας.
2: Και στην Κλειφάδα έχουμε.
1: Και στο πανόραμα Θεσσαλονίκης δεν θα έχουμε.
0: Ναι. Και μαζί μας η Μονόπολη θες εόλου.
1: Ο Αντώνης Ρέμος δεν θα είναι μαζί μας, αλλά θα είναι τα τραγούδια του. Αντρέα, λέγε ποιος θα το πάρει, έχει έρθει μήνυμα.
0: Αυτό θέλω.
4: Ωραία. Εντάξει, δεν υπάρχει ξεκάθαρο φαβόρι, νομίζω.
1: Γι' αυτό σε φέραμε σε εδώ, για να μας το πεις.
4: Η Γαλλία νομίζω ότι είναι ισχυρή, η πιο ισχυρή και στα προγνωστικά, αλλά... Όπως είδαμε και με το φιλικό, έχασα από την ακτή ελεφαντοστού.
1: Εντεφαλωστού.
0: Εντεφαλωστού το λέει
1: η μαμά. Θα το λες το λέει η μαμά.
0: Εντεφαλωστού.
4: Αλλά ναι, πιστεύω ότι η Γαλλία θα εκμεταλλευτεί ότι έχει μια πολύ καλή επίθεση. Και ναι.
1: Βλέπεις κανένα από αυτά τα μεγάλα ονόματα να πατώνουν?
4: Η Αγγλία.
0: Το ρίξε. Έχουμε ζωές. Κατευθείαν, έχουμε ζωές.
2: Και η έκπληξη ποια θα είναι?
4: Η έκπληξη. Για μένα η Ιαπωνία.
2: Ιαπωνία λες, ε.
4: Ναι.
0: Εγώ τα σημειώνω αυτά.
1: Και πες μου απόδοση.
0: Μην νομίζεις ότι κάνω πλάκα. Σε Μουντιάλ ρωτάω ανθρώπους που έχουν αγνά συναισθήματα για το ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Ο Ανδρέας είναι τέτοιος. Δεν είναι δηλητηριασμένος. Ακόμα. Οπότε αυτά που λέει είναι σαν να είναι μηνύματα αγγέλων που λένε στα παιδιά και στους εφήβους.
1: Ναι, τα βλέπει καθαρά τα πράγματα.
0: Ναι. Εάν δε η Ιαπωνία πάρει κάποιο παγκόσμιο κύπλο, ξέρεις ότι θα έχει εκπομπή εδώ.
1: Δεν λέει ότι
0: ο Ανδρέας το χταπόδι.
1: Λες ότι θα πάει καλά, λες ότι είναι από τα...
0: Θα πάει δυνατά.
1: Δεν θα το πάρει.
4: Έχει πολύ καλούς παίκτες. Το 22 πήγε καλά, νίκησε και την Ισπανία.
1: Ξεχωρίζεις κάποιον?
0: Το μάχιαμα, αρχίζει ευωνικά. Το μάχιαμα.
4: Ο Εντό που είναι και της Λίβερπουλ, ο Μαέντα της Σέλτικ. Ναι, υπάρχουν. Και η Τουρκία. Η Ιαπωνία και η Τουρκία πιστεύω. Και έδειξε.
0: Τι γκρούνικ. Μακάρι η Τουρκία το βράδυ. Όχι, συγγνώμη. Δεν είναι μέρα να τις φάω.
1: Όχι.
0: Να με δέρνουν στον πόλη.
1: Σήμερα 30 χρόνια.
0: Είναι και κοντά κάπου.
1: 30 χρόνια, 30 σφαλιάρες, 30 μπουνίδια.
0: Του Πειραιά από απέναντι.
1: Όλα 30.
0: Κοίτα απέναντι, ρε Καραγκιόζ. Και φαίνεται τον Πειραιά από τη γωνία στη Ριβιέρα. Κοίτα ρε απέναντι, ρε. Εκεί. Θα τη τρως και θα κοιτάς προς τα εκεί. Μάλιστα. Άρα σημειώνω Ιαπωνία, Τουρκία.
1: Αγγλία. It's coming home. Αλλά
0: αυτό δεν είναι
1: έκπληξη. Είναι η ομάδα που θα γυρίσει γρήγορα.
4: Και δεν κάλεσε και. Είναι και επιλογές του Τούχελ. Δηλαδή...
0: Θα τσακωθεί ο Τούχελ με τις παίχτες.
4: Και εγώ αυτό πιστεύω.
0: Σίγουρα. Όταν σου δίνω το χέρι. Μα στον Καρδιολά.
1: Στο Κόντε.
0: Κυραλέκο.
1: Όταν σου μιλάω, θα με κοιτά στα μάτια.
0: Κυραλέκο θα είναι. Φέτο χέρι εδώ. Γιατί δεν λες μια καλημέρα, αυτό μου θύμισε. Πες μια καλημέρα. Δεν θέλω. Πάμε.

0: Λοιπόν, τα λέμε ένα χελάκι. Έχει ένα χεράκι. Όχι χελάκι.
1: Η Καλυθέα επικράτησε 2-1 εκτός έδρας της Καλυθέας. Αγωνίζεται η Άγιαννα με τον Παονέ Ροπέ. Ροπέ, πώς το είπα. Ρεπό έχει ο Άσκο Ολυμπιακός.
2: 20 ναυτικά μίλια. Δηλαδή να βγάζει κάτι ας πούμε, σχετικό με την υφαλοτρυπίδα του, του Φέληξ Μπορχα. Με την υφαλοκρυπίδα, παρντών.
3: Η Λίλη άσκησε έφεση κατά της πρώτης απόφασης.
4: Για τον πρώτο όμιλο θα παίξουν Βέλγιο, Πολωνία, Φιλανδία, Αρμενία, Πορτογαλία, Καζακστάν. Και τέλος για τον πέμπτο, Ισραήλ, Κροατία και Σκόπια, Ρώσια.
1: Θα τα πούμε, αλλά αμέσως μετά τις διαφημίσεις.
0: Σπάνιο μήνυμα, λοιπόν πάμε για διαφημίσεις.
1: Αμέσως μετά τις διαφημίσεις, να του πω, Μιχαλάκη έχει, όχι, τι μα, κάθε λεφτάκι.
5: Δέχεται πίσω του Καραδήμου φάουλ για τον ΠΑΟΚ, του κερδίζει έξυπνα ο Μελίσσης, ο οποίος βάζει την μπάλα και καλύπτει το σώμα του.
2: Για ρωτά λίγο πως κέρδισε η Ακαρδία, η Αρκαδία τον Πειραιά.
6: Είναι από αυτή την ταινία ένας Έλληνας πυρεός κάποιος ήταν.
7: Από την ταινία του Τρίτος Άνθρωπος. Δεν το ξέρω αυτό. Είναι για λίγοι αυτοί που έχουν πάρει βέβαια.
6: Έχει πάρει άλλο για δεύτερο γυναικείο ρόλο.
7: Κατά παξινού.
6: Ακριβώς. Για το...
7: το ροκ. Το ροκ και τα ρίχνα. Ωραία δεν είναι.
6: Για το ροκ και ένα και δύο.
7: Το ροκ και δύο.
6: Όχι. Για το...
7: το ροκ.
6: Τι. Με το ίδιο άτομο μιλάτε ρε
7: παιδιά. Δεν σε παρεξήνεψε.
8: Ναι αμέ.
7: Και εμένα.
9: Τόσες κούπες εμείς, τόσες εσείς. Από τότε έχετε να μας νικήσετε εσείς. Από τότε έχουμε να χάσουμε εμείς. Και καλά κρατάω ο καυγάς. Και ωραίο αυτό.
2: Τώρα λέει με τα νέα προγράμματα τι BB Best Benefit.
1: Τι BB Best, ρε μπυρίμπα παίζεις.
2: Με έχεις επηρεάσει.
1: BB Best είναι. Ωραίστε και εγώ λάθος θα πάω.
2: Σοκράτη μου, συγγνώμη.
3: Τα αποτελέσματα του χθεσινού μάτς θα τα δούμε όλο το επόμενο χρονικό διάστημα. Που οποιοδήποτε τη χάρπα του θα μας κυνηγάει σε οποιοδήποτε γήπεδο θα παίζει ελληνική ομάδα.
1: Περιμένω να εμφανιστούμε σοβαροί, με πειθαρχία και αυτοσυγκέντρωση για να πάρουμε την πολύτιμη νίκη. Τόκισε.
10: Δεν υπάρχει επιστροφή από το Βόλα, δεν πάρουμε εκεί πέρα.
1: Λέω, μα ακριβώς.
2: Έχουμε διακοπή των κουνιού, συλλαμβάνονται δύο οπαδοί οι οποίοι μπήκαν ξαφνικά μέσα στο γήπεδο με ένα πανό.
9: Το πανό αναφέρει 70 ημέρες απεργία πείνας, Δημήτρη.
2: Για ποιους όμως τώρα, είναι Κορεάτης, είναι Έλληνες, τι είναι.
9: Λες να διαβάζα Κορεάτικα, ελληνικά είναι.
2: Ήταν ανάποδα σε μένα, ήταν από την εξόδο των επισήμων και δεν φαίνοτανε. Άρα λοιπόν είναι Έλληνες.
11: Στο κορμί μου σαν μπλουζάκι να μας τρελάνεις όλους, Λάμπρος από Πάρτα. Πάρτα. Από Πάρτα.
12: Απόλλωνας Πάρτας, Απόλλωνας Πάτρας.
13: Και δεν, εκεί κόβεται το μήνυμά σου φίλε. Α, συγγνώμη, τώρα βλέπω το δεύτερο ημίχρονο του μήνυματος.
1: Μπάσκετ. Και πάμε στις 11 Super Sport 2, Εσπανιόλ Μπαρτσελόνα. Μπαρτσελόνα και ένα παιχνίδι το οποίο είναι και τοπικό δέρβι. Να σου πω κάτι, δεν υπάρχει περίπτωση να σας τα κάψω, Εσπανιόλ Μπαρτσελόνα. Θα στα κάψω, Μπαρτσελόνα.
14: Καλώς σας νύχτας.

0: Πολύ βαρέ, ρωτάει κάποιος, έχετε καμία οθόνη να δούμε το μάτς το βράδυ, να πάω καφενείο, παιδιά, μέχρι τις 8
1: Λατία η ώρα. Πλατεία μέμου, έχει μπει οθόνη έτσι.
0: Μέχρι τις 8 η ώρα θα είμαι στον Πολυβάρ.
1: Μετά έχουν DJs,
0: θα ερχόμαστε δουλειά. Κατά κύματα, ναι. Έτσι, κατά κύματα. Θα ερχόμαστε,
2: δεν θα επιστρέφουν τα πράγματα όλοι. Στο στούντιο.
0: Ναι.
2: Και στο γήπεδο φυσικά.
0: Γιατί έχουμε και το
1: έχουμε και δουλειά.
0: Έχουμε και δουλειές.
1: Σοβαρή δουλειά, έχουμε τρίτο τελικό.
0: Το παιχνίδι είναι 9 η ώρα το βράδυ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, έτσι. Είναι ο τρίτος τελικός, ΕΡΤ 2 HD. Το Μέχικο λέει θα το σηκώσει.
2: Πώς το βλέπεις, Αντρέα, το Μεξικό?
0: Για, βλέπεις Μεξικό, μόνο Πινέδα.
3: Μόνο Πινέδα.
0: Κοντά στο μικρόφωνο.
3: Μόνο Πινέδα.
0: Μόνο Πινέδα. Βλέπεις να πηγαίνει καλά.
3: Νομίζω ότι έχει ελπίδες να περάσει από τον όμιλο.
2: Μια οχτάδα, ας πούμε.
3: Νότια Αφρική, Νότια Κορέα. Πιστεύω ότι εντάξει. Επειδή περισσότερες τρίτες ομάδες περνάνε πλέον με το νέο φορμάτ, πιστεύω θα περάσει σίγουρα στην επόμενη φάση.
0: Να, καλημέρα από τον Γιώργο και, που είναι στη Στουτγκάρδη. Ξέρει μπάλα ο Ανδρέας, λέει, και εγώ βλέπω Αγγλία να πατώνει και λόγω των επιλογών και η Γερμανία θα αποτύχει. Η Γαλλία και η Ισπανία πίσω έχουν θέματα.
1: Ναι,
0: αλλά μπροστά δεν έχουν.
3: Όσα βάλεις τώρα.
1: Να σου πω κάτι. Δεν πιστεύω ότι η Ισπανία και η Γαλλία πάρα πολύ θα πάει. Πιστεύω ότι θα είναι οι παίχτες καταβεβλημένοι. Έτσι πιστεύω.
0: Καλά, αυτό θα το δούμε γενικότερα στο παγκόσμιο κύπελλο. Κυρίως από τις ομάδες τις ευρωπαϊκές. Κυρίως θα το δούμε ότι είναι καταβεβλημένοι.
1: Μου έχει κάτσει εμένα Βραζιλία, Αργεντινή σε ημιτελικό, σε τελικό. Δεν ξέρω.
0: Να βρεθούν κάπου εκεί.
1: Ναι, μου έχει κάτσει σε
0: ενοχλητικό.
2: Σε θα είναι για εμάς που θα το δούμε τώρα.
0: Καλά, εννοείται για εμάς που θα το δούμε, γιατί εμείς θα πάρουμε κανένα πριν.
1: Γιατί.
0: Εννοείται.
1: Θα σας δώσω εσάς να φάτε μπάλα. Παπάκια μεγάλους, κατευθύνεται προς Μπολιβάρ να δούμε το μάτς με τσουβέλα. Μα αφού παρέα είμαστε, ρε.
0: 30 χρόνια τώρα, ρε.
1: Αφού τα λέω, ρε.
0: Αυτό τσακωνόμαστε, βριζόμαστε και πάλι αγαπιόμαστε.
1: Μην έρθετε, ρε. 4,3 νέο σεισμάκι στην Εύβοια τώρα.
0: Πάρε το Μαλιάτσι ένα τηλέφωνο.
1: Ο Μαλιάτσι είναι χεισμένο.
0: Έχει πάει στο καταφύγιο.
1: Δεν είναι content αυτό, ξέρεις και
0: όχι,
1: καλά.
0: Φοβάται, ναι, φοβάται.
1: Και χτες μου λέει, Τσουβί, πραγματικά έκατσε στο αμάξι 2-3 ώρες βράδυ.
0: Χωρίς λόγο.
1: Χωρίς λόγο.
0: Είχε γίνει την επόμενη
1: Ναι, δεν μπορεί να το. Έχει σεισμοφοβία.
0: Δεν θα έχει, ναι.
1: Θα υπάρχει και.
0: Σίγουρα θα υπάρχει.
1: Για κάτι τέτοιο.
0: Εδώ υπάρχει φοβία γιατί όταν σε κοιτάζει μια πάπια, ας πούμε.
1: Ναι. Κλειστά τα δημοτικά να πω.
0: Στην Εύβοια.
1: Ναι, είναι. Γιατί έγιναν ζημιές, βέβαια έγιναν ζημιές σε κατοικίες.
0: Είχαμε
1: κατολισθήσεις σε οδικό δίκτυο, σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία.
2: Κάποιος την έχει καταραστεί την Εύβοια, δεν εξηγείται.
1: Δηλαδή είναι φοβερό αυτό με την Εύβοια. Φοβερό.
0: Σεισμοί, λοιμοί, καταποντισμοί, φωτιές.
1: Και καταλαβαίνετε ότι υπάρχει αυξημένη τιμότητα σε πυροσβεστική ΕΜΑΚ για τη συνέχεια.
2: Χωρίς Μποφόρ, πρωθυπουργέ, αλλά.
1: Χωρίς πώς.
2: Μποφόρ, τι μα,
1: τίποτα.
2: Κάτι παλιές ιστορίες.
1: Όχι,
2: δεν δίνεται σημασία.
1: Τι έγινε, ο Πέρεθ βγήκε πάλι.
2: Ο Πέρεθ βγήκε πάλι.
0: Βγήκε, ναι.
1: Φλωρεντίνο, ήρθε ο Τσίπρας και έταξε Χάλαντ με Μέση μαζί. Πάρτε τσουαμενίδες.
0: Ανδρέα, πες τα μήνυο Πινέδα, θα το πάρουμε πάλι του χρόνου, ρωτάει ο κόσμος.
3: Η ΑΕΚ. Ναι. Κάθε χρόνο ακούγεται θα φύγει. Εντάξει, πιστεύω ότι πλέον το έχουμε μαζί, δεν θα φύγει. Όχι. Και νομίζω ότι είναι ο MVP της φετινής ΑΕΚ ο Πινέδα.
0: Ένας από τους MVP σίγουρα. Ένας από τους MVP σίγουρα. Ναι. Μεξικό, Πορτογαλία, εντάξει, είμαστε. Εντάξει, δώστε δώρα τώρα, λέει.
2: Για τελικό, λέει.
0: Για τελικό.
2: Ναι.
0: Εντάξει, πολύ. Να, κι άλλος λέει Πορτογαλία η Κούπα. Εντάξει, θα έχουμε αρκετούς παίκτες που λογικά θα είναι. Το τελευταίο του παγκόσμιο κύπελλο αυτό.
2: Καλά, πότε δεν ξέρεις.
0: Πότε δεν ξέρεις. Με τον Φράκουνα
2: που
0: είναι
2: τον Χριστιανό.
0: Σωστό. Παιδιά, όχι whataboutism και στο σεισμό, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Για ποιο λόγο τώρα είναι.
0: Όχι whataboutism. Εύβοια 4,3. Λέει Φιλιππίνες, κράτε hold my beer 7,8. Εντάξει, τι να κάνουμε.
1: Σαν τον άλλον στο καράβι του λέω κουνάει. Αυτό είναι κούνημα.
0: Αυτό, ναι.
1: Έπρεπε να σε είχα σε γκαζάδικο. Ρε φίλε, για ποιο λόγο.
0: Ένα σχόλιο για Μαρόκο. Μόνο εγώ βλέπω ότι είναι γεμάτο παιχτούρες.
1: Γιάννη Απορείο. Έχει παιχταράδες με την μπάλα στα πόδια. Πραγματικά οι Μαροκάνοι, όπως το λέγανε πάλι, οι Μαροκοί. Καταπληκτικοί ποδοσφαιριστές όλοι, αλλά θέλουν όλοι μια μπάλα.
0: Πήρανε και το Κοπ Αφρικα.
1: Όχι. Καλή ομάδα, παθιασμένη, αλλά νομίζω ότι ξέρεις. Οι ευρωπαϊκές ομάδες εκεί που ξέρουν να ελέγχουν το ρυθμό και θα έχουν ένα προβάδισμα παραπάνω. Νομίζω. Θα το δούμε.
0: Φαντάζομαι τώρα λέει να είσαι παιδί που δίνει πανελλήνιες στην Εύβοια, τρομακτικό ζόρι.
1: Όντως είναι ζόρι.
0: Είναι που είναι ζόρι, αλήθεια είναι αυτό.
1: Όντως είναι ζόρι.
0: Κάποιος λέει έχει καταραστεί την Εύβοια ή υπάρχει πολικό νόμο. Θα δείτε σύντομα τρεις τελείες.
1: Ποιος είναι αυτός που το στείλει?
2: Άρα κάποιος κουνάει τη γη.
0: Ναι.
1: Πάνε με Blue Beam Project. Mm-hmm. Το έχω διαβάσει αυτό. Και κάνουν με κουμπιά σεισμούς σε τεκτονικές πλάκες εκεί που θέλουν. Και τα αεροπλάνα που μας ψεκάζουν δημιουργούν σύννεφα για καιρό. Μπες στο site.
0: Για καλό
1: αυτό.
0: Καιρό ή για κακό.
1: Μπες, το, ας πεις, μπες, μπες να δεις. Εδώ πέρα σε αυτό το site. Όταν έχεις τα Αλτσχάιμερ, θυμάσαι τα παλιά. Μπες λίγο.
0: Σωστό. Λοιπόν, καλημέρα. Μου αρέσει που δεν μιλάνε καθόλου για Παραγουάη. Έχει έναν εκπληκτικό προπονητή.
1: Μ' αρέσει γι' αυτό το παγκόσμιο κύπελλο είναι ωραίο. Ο καθένας έχει ένα που λένε.
0: Ναι.
1: Βάζει στο μυαλό του να σου πω. Εγώ αυτό πιστεύω ότι θα γίνει. Και κάποιος δικαιώνεται.
0: Πάντα υπάρχει, ειδικά στα παγκόσμια κύπελλα που είναι και τις περισσότερες οι ομάδες. Έχεις μία μικρή εντός αγωγικών ομάδα που τη στηρίζεις.
1: Ναι.
0: Πάντα. Εγώ έτσι.
1: Ένα outsider,
0: ναι.
1: Εσύ δέεσαι με τα outsider, γιατί και εσύ είσαι ένα outsider στη ζωή.
0: Ναι. Έτσι.

0: Υπολογίστε, λέει, τις ομάδες που αντέχουν τη ζέστη. Okay, ναι, όντως θα έχει πάρα πολύ ζέστη.
1: Α, η Ιαπωνία με τα κλιματιστικά. Έχει δίκιο, Αντρέα. Τι το έκανα.
2: Ακτή.
1: Μετά στον Πολυβάρ.
0: Μεξικό.
2: Θα περάσει. Ναι, επίσης.
0: Παίζουν και
2: τόσο. Θα περάσει τους ομίλους για πρώτη φορά, πιστεύω.
0: Ωραία. Και ο Πιερό. Πιερό, βλέπεις.
2: Φανσί Πιερό, IT.
3: Με την IT παίζει καλά πάντως.
0: Αλήθεια.
1: Καλά με την IT δεν
0: είναι.
2: Η Ολλανδή του Κουρασάου.
3: Το Κουρασάου τώρα τι να πεις. Σε όμιλο με Γερμανία τώρα.
1: Είπατε, απλά θα καταφέρει να βγάλει τον πρώτο σκόρερ του παγκοσμίου κυπέλλου κάποιος Μουσιάλα, δεν ξέρω ποιος. Θα βάλει τρία γκολ εκεί και θα γίνει φαβορή. Έτσι θα γίνει πάντα. Αυτοί που ποντάρουν πρώτο σκόρερ έτσι την πατάνε. Πιστεύω ότι πάει ένας ολαυτόν, βάζει τρία γκολ και με ένα Κουρασάο και γίνεται αμέσως φαβορή. Άντε ρε, το έχουν εξευτυλίσει το ποδόσφαιρο. Μουντιάλ με 100 ομάδες και εμείς δεν είμαστε. Και να βλέπω αυτή την εμφάνιση χθες με τα 18χρονα της Ιταλίας να είναι άντρες, ρε. Να μην παίρνουμε προσωπική μονομαχία. 19 χρόνια και του κάνανε του 30χρονου Έλληνα. Έλα, ρε, πάρε αγωνιά και πέσε. Και κάνανε καθυστερήσεις και πήραν κάρτες για καθυστερήσεις και πήραν και κόκκινη. Γιατί η νίκη μετράει. Δοκιμάζουμε και πειραματιζόμαστε. Η νίκη μετράει. Μάθερα νικάς. Τέλος πάντων.
0: Ναι, τώρα καθόμασταν και ψαχνόμασταν.
1: Και ψεύτης Φάβιο Καπέλο εντωμεταξύ αυτός, Ο Μπαλντίνη. Ψεύτης Φάβιο Καπέλο. Ναι. Μόλις τον είδα, λέω. Πού είναι το κόκκινο το γυαλάκι σου?
0: Wannabe.
1: Πού είναι το κόκκινο?
0: Λοιπόν, αν θες να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά δεν έχεις την ΑΕ από τη γειτονιά σου, μην ανησυχείς. Γιατί ήρθε το COSMOTE 5G Wi-Fi, μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι, εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps. Περισσότερα στο COSMOTE.gr.

Και ο φούρνος των Lidl, ξέρεις ότι παίρνει βραβείο γεύσης από εσένα. Τσοπ, πίτες, κρουασάν, γλυκίσματα, ποικιλία γεύση. Έχει πάρει και χρυσό βραβείο στα Bakery Awards. Δεν φτάνει καμία μπαγκέτα ολόκληρη στο σπίτι. Ξέρετε, δαγκονιά. Ποιος ξέρει, ξέρει. Φούρνος των Lidl. Πάμε πολιτική ενημέρωση, γυρίζουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Ο γέρο νεκροτσίμ, σ' ολοκλήρω το Χάρλεμ.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Καλησπέρα, μάγκερ μου.
4: Εδώ λέει, υπόθηκε στο δελτίο των 5 οι ειδήσεις ανατολικά στη σελίδα του Sport FM.
5: Ανατολικά, αναλυτικά, οι ορισμοί στο sportfm.gr.
6: Ανατολικά.
5: Ανατολικά, αναλυτικά, οι ορισμοί στο sportfm.gr.
3: Όπως σου λέω.
4: Και ένα ωραίο, μπορεί να το είπα και εγώ, δεν είμαι σίγουρος.
6: Ναι.
4: Για ένα αποτέλεσμα εκτός ύδρας που αποχώρησαν τραυματίες στη βαριά εκτός ύδρας ή τα εκτός
6: ύδρας.
4: Εκτός ύδρας. Στις πέτσες, ας πούμε.
3: Ωραία.
7: Και νομίζω ότι αυτή την εβδομάδα θα εξελιχθεί. Είναι εκεί επίμονος ο καρπουζάς, έτσι.
8: Εντάξει, πάρε και ένα καρπούζι να σταματήσει. Πες του, εδώ φέρε ένα καρπουζάκι και φύγε.
7: Βλέπετε. Χαμός.
8: Έτσι. Είναι το κόκκινο, είναι το γλυκό.
7: Είναι για να το γράφουμε.
8: Βγαίνει ο Ζέρβας και λέει: είναι το κόκκινο, είναι το γλυκό, ρε φίλε. Εντάξει, τον έχει πληρώσει εσύ από πίσω να τα λέει αυτό.
7: Δεν είναι τυχαίο.
4: Ξεπεράστε και τους δασκάλους σε διακοπές.
8: Όχι, ρε παιδιά, εντάξει, δηλαδή αμαρτία δηλαδή. Μας είχαν χωρίσει, ρε παιδιά, για να καλυφθούν οι ανάγκες του σταθμού. Την άλλη φορά ήταν ο Παναγιώτης, την άλλη έλειπα εγώ.
3: Και τρελαίνε, ομορφιέ.
8: Μια φορά ήταν ο Παναγιώτης, την άλλη έλειπα εγώ. Ωραίο.
4: Ωραία. Μ' αρέσει.
8: Είναι αυτό που λένε: κορώνα κερδίζω, γράμματα χάνει.
9: Να έχετε μια όμορφη μήνα.
10: Κύριε Λέισον.
9: Μέρα, ήθελα να πω για το μήνα, μια όμορφη μέρα.
10: Ναι.
9: Αφού δεν μου ήρθε και κανένα ποτήρι στο νερό. Στο κεφάλι του, κανένα νερό.
10: Πίνετε νερό, έστω και με το ζόρι.
9: Καλημέρα. Α, καλημέρα λέω εγώ. Εδώ διαβάζω μηνύματα και λέω καλημέρα.
10: Κύριε, βοήθαμε για να σωθώ.
9: Δεν είναι η αλήθεια αυτή. Η Ρεάλ προσπαθεί να πάρει τον Βιλντόσα από την μπαλκόνια.
10: Οχ, αμάν. Έλεω.
9: Ο Ισάκ λέει, αυτό που πες τον Βαγγέλη, θέλει να πάρει παίχτη Ρεάλ από την μπαλκόνια, είπα. Είσαι ήδη στις διακοπές και εδώ έχεις καταλάβει, λέει ο Ισάκ. Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
10: Βαγγέλη.
11: Το ακούσιο χέρι του επιθετικού τιμωρείται μόνο εάν γίνει αμέσως. Είναι υπογεγραμμένο αυτό. Τι είπα?
8: Τι είπε?
11: Υπογεγραμμένο. Ναι, υπογραμμισμένο θέλω να πω. Με συγχωρείτε. Ζητώ λάθος γι' αυτό.
12: Αυτά τα ακούς μόνο
13: στον bwin Sport FM.
14: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
15: This is my church. This is where I heal my hurts.

0: Έτοιμος για Μπόλιβαρ, κάθομαι.
1: Έτοιμος, ναι.
0: Έτσι θα πάμε σήμερα.
1: Έχαμε Λέον.
0: Πιτάτη. Έτσι. Πιτάτος Κεφαλονιά. Εξατμίσεις Πιτάτος. Στην εξάτμιση ο γάτος.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, σας στέλνει το Metal Heart. Χρόνια πολλά στο Sport FM. Τον ακούω σταμάτα από το 1996. Καλημέρα. Καλημέρα, σας στέλνει το Metal Heart. Χρόνια πολλά στο Sport FM. Τον ακούω σταμάτα από το

0: Από και για Ρουφιάνους. Σωστά που έλεγε ο... Ναι.
1: Δηλαδή και εμένα ήταν αυτό από τα πρώτα ερεθίσματα αυτή η εκπομπή που έκαναν τα παιδιά. Έτσι ντε ήτανε. Όχι, και οι έτσι ντε που ερχόντουσαν μετά, Ζαραλίκος Παπαγεωργίου, ήτανε, μιλάμε από τις...
0: Με στυλ.
1: Με στυλ, στυλιάρι που θέλετε. Ήταν από τα κορυφαία πρωινά δίδυμα, Τσαμόπουλο Θαναϊλάκη μετά, εσένα και τον Σπανόπουλο, Σπανομανόλη, όλα τα παιδιά, Περίς.
0: Και να πούμε ότι θα είναι.
1: Θα είναι, θα περάσουν όλοι. Καμένη στο ζέσταμα, Σπανόπουλο. Καμένη
0: Θαναϊλάκη, Τσαμόπουλο. Όλοι αυτοί θα περάσουν από τον Μπόλιβαρ, έτσι.
1: Βέβαια θα περάσουν. Και είναι λογικό να περάσουν. Σαμπράκηδες,
0: όλοι.
2: Χελάκηδες,
0: Γερασίμου.
1: Όλοι θα περάσουν. Όλοι θα περάσουν. Γι' αυτό έβαλα και άσπρο παντελόνι σήμερα.
0: Παιδιά, έχει βάλει άσπρο παντελόνι.
2: Ναι.
1: Τζιν είναι όμω, έτσι δεν είναι το λινό το καλοκαιρινό.
2: Θα έπρεπε αν με ρωτά.
1: Τι.
2: Ένα λινό το σηκώνει.
0: Σωστά, Μπόλιβαρ θα πάει.
1: Καλά, δεν έχει και κάποιον ακόμα. Μια χαρά είμαστε με τον Τζινάκη πρέπει.
0: Θα πάω στον Μπόλιβαρ. Κυρίως να προσέχεις.
1: Τι φοράνε οι άλλοι.
0: Όχι, να προσέχεις μέχρι να πας στον Μπόλιβαρ γιατί έξω τρως. Πρόσεξε.
1: Καλά, εντάξει, θα το κάνω έτσι και δεν θα με παρεξηγήσει ο Χελάκης. Θα πάρω ένα μωρομάντιλο. Πάντα έχω μαζί μου μωρομάντιλο.
0: Έτσι, χρειάζεται.
1: Ναι. Αυτά. Καλημέρα στην παρέα. Με την παρουσία του Ανδρέα, η τοξικότητα έχει ελάχιστη. Είναι ελάχιστη στα μηνύματα, λέει, να μας έρχεται πιο συχνά το παιδί.
0: Αλήθεια είναι
1: αυτό. Υπάρχουν μηνύματα.
0: Εντάξει, αλλά όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό. Ο Νίκος Πίση Κόσμος.
1: Γεια σου.
0: Λέει, παιδιά, πέρα από την πλάκα, κούνησε καλά.
1: Κούνησε.
0: Και έκανε και το βράδυ 2-3 μικρούς. Εγώ δεν τους κατάλαβα, η γυναίκα μου το είπε.
2: Εκεί στην Νέα Αρτάκη. Το Σάββατο θα είναι εδώ ο Νίκος.
1: Ναι,
2: ωραία η ώρα.
1: Θα είμαι Αλεξανδρούπολη.
2: Βάλε.
1: Ένα βοδολόγιο. Βάλε.
0: Όλη μέρα θα είμαστε, παιδιά, από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Και όταν λέω θα είμαστε, εννοώ όλος ο Big Win Sport FM. Αλλά θα είμαστε τμηματικά, κατά κύματα. Ναι, δεν μπορούμε να είμαστε όλη μέρα. Και εσείς μπορεί να είσαστε εκεί, επειδή ρωτάτε.
1: Και αλλάζει το πρόγραμμα. Δηλαδή, από το πρωί, μεταξύ άλλων, ο Βάιος υποδέχεται Σία Κοσιόνι, Παντελή Διαμαντόπουλο, Διονύση Ελευθεράτου, Χρήστο Σούτο, το Βασίλη Μυρότσο. Μετά η μία ώρα στις εκπομπές πνίξε το Φουνταριστό, Θαναϊλάκη Τσαμόπουλος, Καμένη στο ζέσταμα, Πολυχρονίδης Πανόπουλος. 12 είναι ο Μιχάλη Τσόχος οικοδεσπότης, χωρίζει το δίδυμο. Και έχει Ντέμι Νικολαίδη, Νίκο Κατσαρό, Ανδρέα Δημάτο, Βασίλη Σαμπράκο, Βασίλη Βέργια, Αντώνη Πανούτσα, Αντώνη Καρπετόπουλο, Μάκη Προβατά. Θα αναβιώσει και η παλιά εκπομπή του Γιώργου Μητσικώστα με μίμη κανή για όσους θυμούνται την εκπομπάρα αυτή.
0: Έκανα παραγωγή σε αυτή την εκπομπή. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, θα σέβεστε.
1: Μετά πάμε στις μεγάλες δυνάμεις με Μπάμπη Χριστόγλου, Χρήστο Σωτηριακόπουλο, Γιώργο Χελάκη, με Γιάννη Καραλή, Σωτήρη Κωνσταβάρα, Μιχάλη Λεάνη, Μάνο Ζερβάκη, Τόλι Γκοτζιά, 2 με 4. 4 με 6 μεγαλώνει παρέα. Σταύρος Χονδροθύμιος μοιράζει μπάλες με Σπυρόπουλο, Παπαθεοδόρου, Βασίλη Τάσο Νικολογιάννη, Κώστα Κετσετζόγλου, Θανάση Ασπρούλια, Κώστα Μανολιουδάκη, τον Τάσο Σατάλη, τον Γιώργο Νικοκύρη, που πάντα περιμένουμε ένα γκολ για το στοίχημα με τον Γιώργο. Εγώ και ο Γιώργος. Ήδη είχαν μπει 7 γκολ και περιμέναμε άλλο ένα. Και μπασκετικά με Δημήτρη Καρίδα, Γιάννη Ψαράκη και Γιώργο Βαλαβάνη. 6 με 8 ολοκληρώνεται το κέφι. Οι Λέρες εκεί συμπορεύονται, Ακτύπης Μαραθιανός και το Fight Club, Βαϊμάκη Τσαούση. Τσαούσης με καλεσμένο, Βασίλη Γερασίμου, Στέλιος Μαρκάκης, Βαγγέλης Πραουδάκης, Αντώνης Σαούλης, Νικόλας Βασιλαράς, ο Μάκης Ορυγάτος. Γενικά, εγώ θα είμαι και...
2: Ο Μάκης Ορυγάτος, ο Στέφανος Χάρης.
1: Στέφανος Χάρης.
2: Πολλά χρόνια. Ναι.
1: Φοβερό Στέφανος Χάρης. Φοβερή εκπομπή του Στέφανου Χάρη. Μένα μου άρεσε πάρα πολύ.
2: Τι τραβάγαμε για να βγει αυτή η εκπομπή.
1: Ξέρω πολύ καλά. Πίστεψέ με, ξέρω πάρα πολύ καλά και τι προεκτάσεις
2: το
1: είχε.
2: Το μοντάζ.
1: Ναι. Και θα είμαι και εγώ εκεί όσο μπορώ, ας πούμε, μέχρι το μεσημέρι, γιατί έχουμε και ένα γύρισμα.
0: Ναι, εμείς θα πάμε νωρίς. Δηλαδή
1: νωρίς,
0: μετά την εκπομπή εδώ. Ναι. Ρωτάνε πότε θα πάει ο Ρήλος.
2: Θα πάει μετά τις 5.30.
0: Μετά τις
1: 5.30. Μετά τις
2: 5. Συγγνώμη κιόλας, αλλά μετά ίσως. Τώρα και έχει κάτσει εδώ το.
1: Μετά τις 5.30.
0: Σωστό. Πείτε ρε κάτι χρήσιμο, τι ώρες παίζει Μουντιάλ. Όλες τις ώρες θα παίζει Μουντιάλ. Από τις 11 Ιουνίου μέχρι τις 18 Ιουλίου θα παίζει όλες τις ώρες Μουντιάλ. Ό,τι ώρα και να ανοίξεις θα παίζει Μουντιάλ.
1: Ναι.
2: Λέει, θα κάνει ένα μετάδοση από θάλασσα. Καλό θα ήταν.
1: Ναι, με ρόγα έτσι. του έχω κάνει μεγάλο hype, Μαρία. Έπαιξε πολύ.
0: Έπαιξε πάρα πολύ.
1: Ναι. Και είχα δίκιο.
0: Ξεκίνησα να ακούω το 2002, δούλευα φύλακας ασφαλείας βραδινός.

0: ξέχασα το μήνυμα. Βραδινό και είχα για παρέα μπραουδάκι και μετά γερασί μου. Mm-hmm. Μετά έκανα εκπομπή 1 με 7 το πρωί. 1 με 7 έκανε 6. Με 7, με 7.
1: 2 με 6.
0: 2 με 6 έκανε. Αφού ναι, αφού μετά 2, έκανε εγώ με το σπανό. Ναι. Σωστό, σωστό.
1: Αντρέα λέει, μου κάνει εντύπωση που δεν ανέφερες καθόλου τους Βραζιλιάνους. Δεν τους έχεις για μακριά.
2: Τους Βραζιλιάνους ως φαβορί.
3: Εγώ το έστειλα.
1: Και εγώ θα το έστειλα.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Ναι, για Βραζιλία δεν είπες κάτι.
1: Βλέπεις Αντσελότη.
2: Έχει πολύ καλό προπονητή. Mm-hmm. Και πολύ καλή ομάδα. Αλλά νομίζω ότι...
3: Κάτι κακό θα γίνει σε αυτήν την ομάδα.
2: Δεν είναι από τα πολύ μεγάλα φαβόρη. Και...
0: Τσακώθηκαν. Είναι αλήθεια ότι τσακώθηκαν.
3: Κοίταξε. Τα προσπαθεί ο Αντσελότη να μην. Δεν έχουν.
0: Με ποιον τσακώθηκε, λέει, με το Ριτσάρλισον.
3: Άκουσα ότι με το Ριτσάρλισον.
0: Ότι του έκανε τάκλιν.
3: Ότι του έκανε τάκλιν.
0: Έκανε
3: ότι...
0: τάκλιν ο Ριτσάρλισον στο. Σαν Αντσελότη.
3: Κατά λάθος λέει ότι γλίστρησα και πήγα να... με τον μπουκέτο. Να εντάξει.
0: Δεν ξεκινάμε καλά όμως, δεν ξεκινάμε καλά.
1: Ίσως καλό είναι αυτό, η κακή αρχή, να έρθει ένα ωραίο τέλος.
0: Εσύ είσαι με τους Βραζιλιάνους.
3: Ναι.
1: Βραζιλία, Ολλανδία, Ιταλία είναι οι αγάπες.
0: Ανδρέα, Βραζιλία ή Αργεντινή.
2: Αργεντινή, αν με ρωτάς. Ποιο προτιμώ.
0: Ναι.
2: Προτιμώ τη Βραζιλία, αλλά πιστεύω θα πάει καλύτερα η Αργεντινή σε αυτό το μοντέλο.
1: Φυσιολογικά.
0: Μέση ή Ρονάλντο. Αν χρειαζόταν να διαλέξεις. Ξέρω ότι είναι δύσκολο.
2: Δεν νομίζω ότι.
1: Σου λέει ο πρόεδρος στην ΑΕΚ, θα σου φέρω
0: έναν από τους δύο. Διάλεξε.
2: Άμα ήταν να μου φέρει έναν από τους δύο, θα ήταν ο Μέση.
0: Παιδί μου.
1: Μπράβο.
0: Παιδί μου.
1: Σωστή ανατροπή.
2: Αν και αγαπώ πιο πολύ Ρονάλντο και από πιο μικρό.
0: Τι δίδυμο με δίδυμο είναι αυτό τώρα.
1: Είναι αυτό.
2: Από πιο μικρό. Εντάξει.
0: Εντάξει, εκτιμάμε τον Κριστιανό Ρονάλντο.
3: Καλά, παιχτάρα διανόηση. Πέντε χρυσές μπάλες δεν μπορεί να μην εκτιμάται.
4: Βασελακό, νάτος. Έτσι και θέλω. Με καλή διάθεση σήμερα, γιατί έχει πόνο το βράδυ. Θα δεις πως είναι να παίρνει και πρωτάθλημα στο σπίτι του Ολυμπιακός. Τα λέμε το βράδυ, Αχταρμάν.
3: Το έχει κρίσει 30 μηνύματα. Ο κλασικός. Ο κεφαλαίος είναι αυτός.
0: Ο κεφαλαίος.
3: Έστειλε μήνυμα ο κεφαλαίος. Ο κεφαλαίος, αν ήταν, δεν θα έστελνε μήνυμα. Αλλά είναι κεφαλαίος.
0: Εμάς αυτή τη δουλειά κάνανε, λέει, άσκηση εκένωσης την ώρα που έγινε ο σεισμός. Και εγώ τους έλεγα, κοίτα τους αλήτες που σωμίωση.
3: Κοίτα, κουνάνε λάμπες.
0: Όλα τα κανονίσανε, μπράβο. Σίγουρα ο Καραμπαπάς δεν έκανε εκπομπή με τον Πραουδάκη.
1: Όχι με τον Πραουδάκη.
0: Με το Σάλιο του Μαρκάκη
1: έκανε. Με το Μαρκάκη έκανε. Αλλά το δίκανο.
0: Κάνανε εδώ στο Sport FM.
1: Ναι, παιδί μου, το δίκανο, το απόγευμα.
0: Α, εγώ το. Το θυμάμαι και σε ένα άλλο ραδιόφωνο.
1: Το απόγευμα.
0: Δεν είχαν πάει και στο Sport 24. Ήδη θυμάμαι λάθος.
1: Δεν το θυμάμαι αυτό τώρα.
3: Ποιος, ο Μπραουδάκης με το.
0: Ο Καραμπαπάς με το Μαρκάκι.
3: Ναι, όχι στο Σέντρα.
0: Στο Σέντρα, μπράβο.
3: Στο Σέντρα.
0: Ναι,
3: στο Σέντρα τους γνώρισα εγώ. Εκεί τους γνώρισα. Ναι. Είχαν εκπομπή το δίκανο στο Σέντρα το μεσημέρο απόγευμα.
0: Μεσημέρι, κάτι 2-4.
3: Δεν το θυμάμαι, αλλά.
1: Ίσως σε εμάς το κάναν 4-6.
3: Κάτι μεσημέρια θυμάμαι ότι καθόμουν εκεί γραφικός. Εγώ να κάθομαι να λέω βλακίες σε καναπέδες. Κάπου εκεί το θυμάμαι.
0: Καλημέρα στον Κώστα. ΑΕΚ, παιδιά, πόσο χρόνο είναι ο Ανδρέας. Τον ακούω και αναγνώρισα. Λέει το πόσο άμπαλο είμαι εδώ και 52 χρόνια. Καλημέρα από το εξωτικό Αμβούργο.
1: Επειδή είχα τηλεφώνημα από τη διεύθυνση.
0: Ναι.
1: 5 με 6 καλάνε στο Sport FM.
0: Κατευθείαν. Κατευθείαν. Άρα μας ακούτε,
1: έτσι πέρα. Ναι, και δυνατά κιόλας στο αυτοκίνητο.
0: Καλημέρα, Ανδρέα, Μετάλλικα ή Iron Maiden. Έχουν αρχίσει τα διλήμματα.
1: Πρόσεχε τι θα πεις.
0: Δεν τα ξέρει, παιδιά. Τα ξέρει. Αλλά δεν έχει επιλογή. Και τα δει.
1: Από ένα διάλειμμα.
0: Πήγαινε.
1: Σαν να χτυπάει το τηλέφωνο.

0: Σούπερ Σπορ FM 94,6, 9 και 19 πρώτα λεπτά. Πρίξε το φουνταριστό με χορηγό.
1: Πρίξε το φουνταριστό, είπε.
0: Πνίξτε.
1: Α, πνίξτε.
0: Πρίξε το φουνταριστό.
1: Πρίξε το φουνταριστό, είπε.
0: Πνίξτε.
1: Α, πνίξτε. Πρίξτε.
0: Πρίξε το φουνταριστό.
2: Φεγγαράκι μου λαμπρό, φεγγί μου να περπατώ.
3: Ιδιαίτερες και πολλές καλημέρες στους 775, βλέπω ότι είναι σήμερα οι συνδεδεμένοι online χρήστες αυτοί που μας ακούνε από το διαζύγιο ή που μας ακούνε από το διαζύγιο.
4: Γιατί θα σου με χωρισμένη, πες μου γιατί.
3: Α, καλά, εντάξει. Byron City λέει και σας, ναι, τα κλαστά. Τα κλαστά, τα κλασικά.
5: Εσύ είσαι ένα αθλητικό κέντρο το οποίο λειτουργεί έξω από τη Ρόδο, λίγο έξω από τη Ρόδο, το κέντρο της πόλης.
6: Τα όρια της πόλης Ρόδου.
5: Η ακαδημία λέγεται Νίκη Βόλου.
7: Μα τι λέω, τι λέω.
6: Νίκη Ρόδο.
5: Δεν είναι συνόμως.
8: Το απόψινό, τέλος πάντων, παιδιά. Ας αφήσουμε τους ψηφισμούς. Να πάμε όλο ταχώς στον επόμενο φίλο.
9: Μην ενοχλείτε.
8: Ναι.
9: Τώρα κοιμάμαι.
8: Έλα, φίλε, στον αέρα είσαι.
9: Και για κανένα δεν είμαι εδώ.
8: Τι να κάνουμε, είχαμε όλη την καρδιά σας, πάμε στον επόμενο φίλο.
10: Άλλες 9 πάει, θα απολυθούν την Παρασκευή, θα απολυθούν την Παρασκευή.
11: Έξω, απολύεσαι.
12: Απολύομαι, απολύομαι, απολύομαι, μωρό μου και τρελαίνομαι.
13: Έφυγε, έφυγε, έφυγε.
14: Έφαγε.
9: Έρχεσαι και τρώγα και κόντευα να σκάσω.
15: Καλά.
16: Τι θα γίνει αυτό και πέρα στο αθλητικό δικαστή.
8: Σωτήρη, καλή ξεκούραση. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά.
16: Καλώς ήρθες, καλώς ήρθες.
9: Καλώς ορίσατε και απόψε στο ταξίδι μας.
6: Τι κάνετε, καλημέρα.
5: Καλά είστε.
6: Τι κάνετε, καλημέρα.
5: Καλά είστε.
9: Μα τι λέω στα αλήθεια, Θεέ μου.
3: Σταύρο, λες, ο πίσω στο σχόλιο μου ότι θα σου πω, ο Ιντέ.
9: Μάλιστα, κύριε.
3: Περισσότερα από το μαγκαζίνο με τον Τάσο, με τον Γιώργο Κουάιντε.
17: Το μικρό του μόνο θα σας πω. Μάνος.
3: Με τον Μάνο Ζερβάκη.
17: Να το, το είπαμε και το Μάνος.
9: Μα τι λέω, τι λέω, τι λέω.
10: Και αλλαγή ώρα στις 4 τα ξημερώματα της Κυριακής. Οι δείκτες ορολογιών θα πρέπει να πάνε μία ώρα πίσω και να δείξουν 4.
9: Μα τι λέω, τι λέω.
18: Στην πίστα καρτόντρομο στα διόδια αφιδνών. Ατέλειωτες πλάγιος λί. Ατέλειωτες πλάγιος λί.
8: Με το Δημήτρη Μπαντή, με το Δημήτρη Μπαντή, με το Δημήτρη Μπαντή, συγγνώμη που ήταν στο μικρόφωνο και στο τιμόνι. Κάναμε και σαλτάμε στο όνομά μας, θα είμαστε καλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα στην όμορφη παρέα.
10: Δύο μέρες πριν τη μεγάλη αναμέτρηση, ο Δημήτρης Σαραγράφος, Εγάλο Κάλιαρη, εγάλο Καλαμαριά, συγγνώμη.
19: Τα δέοντας τη μαμά σας με ένα τραγούδι από τα παλιά και την παρέα του Ιαν Άντερσον. Πολύ γέρος για... Πολύ νέος για rock'n'roll, πολύ γέρος για να πεθάνεις. Πολύ νέος για rock'n'roll, πολύ γέρος για να πεθάνεις.
20: Αλλά εσύ που πας έτσι στολισμένη.
21: Που πάω, στον παππού, θέλει και ερώτημα.
19: Ανάποδα τα είπα, ωραία.

0: Με το μήνυμα Ανδρέα, Ξανθιές οι Μελαχρινές, Καράς Τερζής, συνεχίζουμε 50 μετά τις 8 ή από εδώ.
1: Του Στεφάκη!
0: Σε ειδική έκδοση, 30 χρόνια Big Win Sport FM, χρόνια πολλά στην κορυφαία συχνότητα τους 94,6. Και να πω και κάτι τώρα, έτσι όπως να σκέφτομαι. Γιατί εγώ είμαι ανάμεσα στην ακρόαση, σε άλλα ραδιόφωνα και εδώ για 9 χρόνια που είμαι κομμάτι του Big Win Sport FM. Από τους πρώτους σταθμούς που μπήκε μια κάμερα μέσα, τότε με Τζιοβάνι και Μπάμπη Χριστόβουλου και το κλάμα του Τζιοβάνι, ναι, δηλαδή.
2: Από τους πρώτους που είχαμε και Web TV.
0: Και Web TV.
2: Σωστό.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου.
3: Δεν χρειάζεται πλέον.
0: Ναι, άλλο τώρα, οπτικοποιήθηκαν όλα τα μέσα, αλλά ήταν από τους πρώτους που έμπαιναν μέσα με κάμερα και είχαμε υλικό να βγαίνει.
3: Ήμασταν από παλιά τη επικοινωνία. Τη άμεση επικοινωνία.
0: Από το στούντιο και οι καμένοι κτλ. Πάντα. Στο μυαλό μου έχω τον Τζιοβάνι να κλαίει με τον. Ήταν Μπάμπης και Λεάνης και Μιχάλης τότε. Ποιοι ήταν εκεί.
3: Λεάνης δεν ήταν.
2: Νομίζω. Αν δεν ήταν Λεάνης.
0: Στο πλάνο δεν θυμάμαι ποιος ήταν εκεί. Τον Μπάμπη τον θυμάμαι σίγουρα και τον Τζιοβάνι να κλαίει. Δηλαδή αυτό είναι μοναδικό για ένα σταθμό. Να γίνεται ένα με τον κόσμο. Πάντα το θυμάμαι αυτό. Ένα νερό ρε παιδιά. Λίγο νερό ρε παιδιά.
3: Καλημέρα στο Χάρη από Ηλίσια. Ακούω από 12 χρονών.
0: Τώρα όχι, Χάρη από Ηλίσια.
3: Ηλίσια.
0: Λάχα, βλαχάρα, μόρφω τελευταία.
3: Ακούω από 12 χρονών και τώρα είμαι 34. Με δύο παιδιά. 34 με δύο παιδιά. Αγαπημένη εκπομπή λέει για χρόνια το Fight Club. Με ποίηματα από Λάρα Γκαρσία Ντάνι.
0: Μεγάλα, μεγάλα ποίηματα.
3: Ακούω ονόματα ρε παιδιά και εκπομπές και κοντεύω να κλάψω από συγκίνηση. Όλες ατελείωτες σε κάθε πιθανή ώρα της ημέρας. Έχω ακούσει λέει Sport FM από την εφηβεία μέχρι σήμερα. Τι ωραίο αυτό το πράγμα, τι ωραίο. Έπρεπε να περάσουν τόσα χρόνια για να μάθω το όνομα του Στέφανου Χάρη, λέει κάποιος.
2: Yes.
3: Ανδρέα Μουσακάη Παστίτσιο.
4: Μουσακάς.
3: Μουσακάς, μπράβο. Και ρωτάει κάποιος, δεν το έχουμε πει εκτός αέρα. Πες αλήθεια, Ανδρέα, αν η μαμά φτιάχνει ριζότο παντζάρι και αν ναι, αν το έχεις δοκιμάσει.
4: Ναι.
2: Καλό.
3: Ναι, ναι. Και τα δύο.
2: Καλό.
3: Ευχαριστώ. Μαρία τη Διοχάντη δεν την έφερες επειδή είναι Παναθηναίκος. Δεν είναι Παναθηναίκος καταρχάς. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Δεν την έφερα γιατί έχει σχολείο. Ακόμα.
0: Ναι.
3: Ακόμα.
0: Θα μπορούσε μια κοπάνα το παιδί. Εντάξει τώρα.
3: Δεν μπορούν, κάνουν πρόβες τώρα για τη γιορτή.
0: Και καλά ρε μαρέ, το
3: κάτσε. Δεν γίνεται, σε παρακαλώ.
0: Σε παρακαλώ. For moi, et toi. Και backflip η Διοχάντη. Και την κόβε σκηνοθέτη. Η Διοχάντη, η κάμερα είναι εδώ. Έχουμε ένα χ κάτω. Δεν φωτίζεσαι εκεί, Διοχάντη μου. Δεν φωτίζεσαι εκεί. Διοχάντη, κατέβα από την κουρτίνα ανάποδα. Δεν είσαι νυχτερίδα. Σίγουρα.
3: Παιδιά, θυμίστε μου, λέει, εννοείται παιδιά ότι έχει κάνει ο Γιάννη Διακογιάννη τι Παρασκευέ.
2: Ναι, απόγευμα.
3: Απόγευμα.
2: Απογευματόρατο.
3: Ναι, έπαιζε κλασική μουσική. Ήθελε το Γερασίμου ηχολήπτη.
0: Πάντα το Βασίλη.
3: Πάντα το Βασίλη. Και υπάρχει ένα μύθο που λέει ότι στο ένα ακουστικό ο Βασίλης ακούγε καρά.
0: Δεν είναι μύθο. Δεν είναι μύθο.
3: Αυτό. Υπάρχουν αυτέ.
0: Μπορεί να άκουγε χωρί να παίζει κάπου, Μαρία.
3: Καλά.
0: Απλά να υπήρχε μέσα.
3: Σωστό.
0: Και πόσοι τραγουδιστές έχουν περάσει τη νύχτα από εδώ.
3: Ή τη μέρα.
0: Και τη μέρα, αλλά γενικά τα βράδια καθημερινές, γιατί εντάξει, οι τραγουδιστές αν δουλεύανε γενικά, ερχόντουσαν και λίγο πριν βγούνε. Έχουν έρθει εδώ τραγουδιστές, ξέρω εγώ, 12 η ώρα το βράδυ και δύο βγαίνανε στην πίστα. Ναι. Θέλω να πω, έχει περάσει πολλοί κόσμος από εδώ. Έτσι. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, λέει κάποιος ο Sport FM εκεί, σχολείο, πανελλήνιες, πανεπιστήμιο, στους χωρισμούς, τα εύκολα, δύσκολα, έρωτες, καυγάδες. Σήμερα δεν μπορώ να κοιμηθώ αν δεν το έχω χαμηλόφωνα. Βαλεριάνα και κλείστο.
3: Τι ρε, άστο, στον άνθρωπο.
0: Συγγνώμη, ρε παιδί, να μην έχει υπνική διαταραχή.
2: Βαλεριάνα και κλείστο.
0: Συγγνώμη.
3: Επειδή μας ακούει δεν έχει υπνική διαταραχή.
0: Θα μας γιώξει. Βέλα, λίγο. Πήγαινε λίγο στον τρίτο.
3: Καλημέρα και στο Γιάνγκο. Μα είναι όλοι εδώ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά στο σταθμό. Ευχαριστούμε, φίλε μου.
0: Ξεκίνησα να σα ακούω το 12 όταν πήγαινα ΕΠΑΛ. Δεν πέρασα πουθενά. Ακόμα σα ακούω. Ειλικρινές
3: ακόμα πήγαινε ΕΠΑΛ, νομίζω.

0: Λοιπόν, να μιλήσουμε και να πούμε και μια καλημέρα στο Μιτσάρ Animal Print, όπου μας έστειλε για τα γενέθλια και 100 τισέρ και 100 καπέλα.
1: Wow, ωραία, έτσι. Wow, ευχαριστούμε πολύ.
0: Τον ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, τον Μιτσάρα από Animal Print. Έβαζε και Πιάφας, Ναβούρ, εντάξει, Έτα Τζέιμς, έβαζε ο Γιακογιάννης. Άστο.
1: 30 χρόνια πέρασαν και Sport FM ακούμε το Μεξικό στο Μουντιάλ, να προχωράμε, να προχωράει, θα δούμε.
0: Θα δούμε, φίλε,
1: θα δούμε.
0: Θα δούμε. Και Τσετζόλ το λέει το μήνυμα αυτό, το πείμα. Ένας καλή μόνος του, ο Μάριο Κόλ. Σε καταλαβαίνω, φίλε.

0: Καλά έκανε. Σα στην κόρη να προετοιμαστεί για τη γιορτή, σωστά. Τι έπαθε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας την 25η.
1: Α, ναι, μπερδεύτηκε.
0: Τι έπαθε το.
1: Αλήθεια. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Σας ακούω από το 2020 πηγαίνοντας την πρώτη μου δουλειά.
2: Καλά, ρε φίλε, δεν μας ακούς και χρόνια.
1: Περίμενε. Συγγνώμη, συγγνώμη. 2026 δεν έχω βγει στη σύνταξη. Πάλι ακούω πηγαίνοντας για δουλειά. 30 χρόνια και δεν είναι αρκετά. Γενικά λέει, μεγάλωσα με περιγραφές. Α, περίμενε.
2: Α.
1: Μάλλον εννοεί.
2: Το 2000.
1: Ή 2002 εννοεί.
2: Ναι, α. GR. Αλλά
1: λέει,
2: το
1: γιατί
2: είχα...
1: λέει, μεγάλωσα με περιγραφές 2004. Λέει, με περιγραφές κελάκι. Να με πηγαίνει ο πατέρας μου στο σχολείο με φουνταριστούς και γέλια. Φοιτητικά χρόνια με Fight Club, βεβαίως, βεβαίως. Άρα δεν μας κοιτάει το 2020. Ναι, ναι.
2: Εκτός ότι όσο ακούει, μεγαλώνει
1: μπορεί.
2: Το χρόνο σύνταξης. Σταμάτα να ακούς. Συμπαρασύρεις τα όρια. Λοιπόν, πάμε στον Παναγιώτη Κεφαλά, ο οποίος είναι εδώ για την αθλητική ενημέρωση. Τι έχουμε να πούμε τώρα εδώ.
1: Λοιπόν, μετά το, Ανδρέα, μετά το δελτίο θα μιλήσεις εσύ για Φόρμουλα 1 που το είδες. Θες, γιατί λέει κάποιος γυαλιά, λακκούβα, λέει στη Φόρμουλα 1, χάσαμε δεύτερη θέση.
2: Δεν έχω ιδέα.
3: Έγινε... Αυτό καταλαβαίνω, εντάξει, ναι, ναι, ναι. Κατάλαβα
2: τι
3: είναι.
1: Έγινε
2: ένας
1: χαμούλης εχθές. Τώρα, τι έγινε, τι έγινε.
2: Δεν ξέρω,
1: τράκαρε,
2: δεν,
1: άλλο,
2: δεν
1: τράκαρε,
2: έχω ιδέα ποιος, ούτε ένα. Εγώ ξέρω ότι σε μια εποχή που ψάχνουμε όλοι πώς μπορούμε να πληρώσουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα. Διαβάζω για το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Η Cosmote Telecom σε καλεί να μπει στο σχήμα Magenta One Business για να πάρεις 10% έκπτωση σε εταιρικά κινητά δωρεάν, internet backup για να μην ξεμένεις, και η επιχείρηση θα έχει υπηρεσίες ασφαλείας, παρακολούθηση όλων οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας της επιχείρησης και άλλα πολλά. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμη περισσότερα. Έτσι.
4: Bolivar, Rilos.
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Η πίστα της διασκέδασης ανοίγει στη VistaBet με την επική προσφορά χωρίς κατάθεση 1615 δώρα και εγγραφή σε 3 βήματα. Φυσικά στο app της VistaBet.
5: Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Hey.